κατηγορίες. Την κατηγορία των 470, μια αυστηρή σχεδιασμού κλάση, έχει αποδείξει την καταγωγή της ως Ολυμπιακή κλάση, καθώς είναι μια ιστιοπλοϊκή λέμβος υψηλών επιδόσεων, κατάλληλη για όλα τα σωματικά βάρη, με επιδόσεις σε ένα ευρύ φάσμα καιρικών συνθήκων. Σε όλους τους Ολυμπιακούς αγώνες, στους οποίους η κατηγορία 470 έχει αγωνιστεί, 20 διαφορετικά έθνη έχουν εξασφαλίσει Ολυμπιακά μετάλλια σε άνδρες και γυναίκες, αποδεικνύοντας το βάθος της συμμετοχής και του ταλέντου.

Ταλέντα όπως η Αφροδίτη Ζέγκερς. Η Ολλανδή εστιοπλόης είναι κορυφαία αθλήτρια στα 4,70 με επιτυχίες, συμπεριλαμβανομένης μιας τέταρτης θέσης στους θερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του Ρίο. Η ίδια έχει 5 χρυσά μετάλλια και 2 ασημένια στο ενεργητικό της στην διεθνή εστιοπλοεία και σε πολλές άλλες διοργανώσεις. Όπως κάθε άλλος εστιοπλοός κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδου, χρειάστηκε να αλλάξει τη ζωή της και την καθημερινότητά της.

Γεια σας, είμαι η Λόπ και Μπέρκαουτ. Γεια σας, είμαι η Αφροδίτη Ζέγκερς. Πλέουμε μαζί στην κλάση 470 και προετοιμαζόμαστε για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Η τελευταία περίοδος κατά τη διάρκεια της επιδημίας αρχίσαμε να πλέουμε όταν επιτρεπόταν από την Εθνική Ολυμπιακή Επιτροπή. Είμαστε τώρα ξανά μαζί και οι κανόνες έγιναν τώρα πιο ευέλικτοι και εργαζόμαστε για να φτάσουμε σε ένα πρόγραμμα προς τους αγώνες. Προς το παρόν έχουμε εξαιρετικές συνθήκες εδώ στο Σεβενίγκεν. Οι γερμανικές ομάδες είναι εδώ για να μας βοηθήσουν και να εργαστούν μαζί μας όλες αυτές τις ημέρες. Η περασμένη σεζόν ήταν ένα τρενάκι του Λούνα Πάρκ για την Αφροδίτη. Είχαμε συνηθίσει να τη βλέπουμε να τερματίζει μεταξύ των 10 πρώτων σε κάθε μεγάλη σταδιοδρομία. Ωστόσο, στην πρώτη διοργάνωση της σεζόν, το τροφαίο Πριντσέσα Σοφία Ιμπεροστάρ, η ομάδα της τερμάτισε 15η συνολικά. Όμως, δύο μήνες αργότερα πήρε το χάλκινο μετάλλιο στο 470 Open European Championship και με αυτό η ομάδα της κέρδισε το πολυπόθητο Ολυμπιακό εισιτήριο. Ακολούθησε η 11η θέση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στην Ενωσίμα, τον τόπο διεξαγωγής της ιστιοπλοείας στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο. Κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδου προσπάθησα να κάνω και άλλες δραστηριότητες επειδή δεν μπορούσαμε να πλέψουμε. Έτσι, εκτός από την προπόνηση, προσπάθησα να επιστρέψω στις σπουδές μου. Σπουδάζω νομικά, παράλληλα με την εστιοπλοεία και είμαι αρκετό καιρό εδώ και προπονούμε κιόλας λόγω των Ολυμπιακών Αγώνων και δίνω τον χρόνο μου σε δύο διαφορετικά πράγματα. Είμαι στο εξωτερικό πάντως όλο αυτό το διάστημα. Έτσι, αποφάσισα τώρα να τελειώσω τις σπουδές μου.

Μου αρέσει πολύ η μουσική. Ας πούμε ότι έχω δύο φύσεις. Η μία είναι η ιστιοπλοεία και η άλλη είναι η μουσική. Η μουσική ήταν εκεί πριν ακόμα και από την ιστιοπλοεία για μένα. Έπαιζα πολύ στο πιάνο μου, συνέθετα λίγη μουσική, έπαιξα και κιθάρα και με κάλεσαν να παίξω για την Ολλανδική τηλεόραση με έναν άλλο Ολυμπιονίκη αθλητή. Έτσι προσπαθώ να είμαι δημιουργική με το μυαλό μου όταν δεν μπορώ να είμαι δημιουργική με το σώμα μου. Η προπόνηση ήταν αρκετά επιτητική και αυτό ήταν επίσης μια μεγάλη προσπάθεια από όλη την ομάδα, από όλη την Ολλανδική Ολυμπιακή Ομοσπονδία, την Ομοσπονδία Ιστιοπλοείας, επειδή όλοι είχαν το ίδιο πρόβλημα και ήθελαν να κρατήσουν την Ολυμπιακή ομάδα σε φόρμα, επειδή δεν ξέραμε επίσης πότε θα γίνονταν οι Ολυμπιακοί Αγώνες. Έτσι, αυτό που έκαναν είναι να μας δώσουν εξοπλισμό, να βγούμε στο γυμναστήριο, να το χρησιμοποιήσουμε το γυμναστήριο της Ομοσπονδίας και να πάρουμε διάφορα πράγματα να έχουμε και στο σπίτι μας. Έτσι πήρα στο σπίτι κάποιο βασικό υλικό, βάρη για να κάνω ασκήσεις και έτσι είχα αρκετό χρόνο να κάνω και προπόνηση στο σπίτι. Στην πραγματικότητα έκανα το μεγαλύτερο μέρος της προπόνησης στο σπίτι μου, γιατί όλοι είχαν υλικό στο σπίτι για να κάνουν κάτι. Πήρα ένα πρόγραμμα που βασιζόταν στον εξοπλισμό που είχα. Για την δύναμη που αποκτούσα στις προπονήσεις, είχα την βοήθεια της Σίνα, του σκύλου μου, που με βοηθούσε πολύ πνευματικά. Και με βοηθούσε έτσι ώστε να μην μου αποσπά και την προσοχή κανείς άλλος. Η έλλειψη συνοχής για την ομάδα της Αφροδίτης θα μπορούσε να έχει πολλές εξηγήσεις. Η πιο σημαντική είναι ότι η ομάδα ήταν νεοσύστατη. Τον Οκτώβριο του 2018 η Αφροδίτη πήρε μια σκληρή απόφαση και χώρισε από την τότε συμπαίκτριά της, την Ανελόης Φαν Φέεν. Ανταυτού αποφάσισε να συνεχίσει την Ολυμπιακή της εκστρατεία με τη νέα της συναθλήτρια, την δύο φορές Ολυμπιονίκη Λόπκε Μπερκχάουτ. Μια δύσκολη απόφαση που πήρε εν μέσω μιας προετοιμασίας για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Μέχρι τώρα ήταν ένας συναρπαστικός Ολυμπιακός κύκλος για την Αφροδίτη. Η Αφροδίτη δεν είναι μόνο μια επιτυχημένη ιστιοπλοεός, αλλά έχει πολλά άλλα ταλέντα. Ας βουτήξουμε λίγο περισσότερο στη ζωή της. Το τρόπαιο της πριγκίπισσας Σοφίας ήταν η πρώτη Ολυμπιακή πρόκριση για εμάς απέναντι στο προηγούμενο πλήρωμά μου και το νέο κυβερνήτη του. Έτσι, όταν η προηγούμενη ομάδα μου και εγώ χωρίσαμε, εκείνη συνέχισε με έναν Ολλανδό προπονητή από την Ομοσπονδία και αυτή πήγε με έναν άλλο κυβερνήτη και ζήτησε από την Λόπκε να βγει από την ντουλάπα και να ταξιδέψει μαζί μου, αφού είχε αποσυρθεί για 7 χρόνια. Αλλά όταν αρχίσαμε να πλέουμε στο τρόπαιο της πριγκίπισσας Σοφίας, πλέψαμε με το σκάφος της Λόπκε, αυτό που είχε το 2008, γιατί δεν είχαμε ακόμα τις ώρες για να πλέψουμε πραγματικά σαν ομάδα. Είχαμε λοιπόν κάποιους καλούς πόντους, αλλά δεν είχαμε φτάσει ακόμα εκεί που θέλαμε, οπότε τερματίσαμε στη 15η θέση. Αυτό ήταν πραγματικά απογοητευτικό. Και η άλλη ομάδα τερμάτισε επίσης άσχημα, οπότε δεν ήταν μεγάλη ζημιά για μας, αλλά δεν ήμασταν εκεί που ανήκουμε. Επειδή ο στόχος της χρονιάς ήταν το ευρωπαϊκό, στο Σαν Ρέμο, και ήταν το μέρος όπου θα μπορούσαμε να κερδίσουμε την Ολυμπιακή πρόκριση για μας. Και εκεί κάναμε τις δοκιμές μας. Because the goal of the year was the Europeans in San Remo. Όταν ήρθε το ευρωπαϊκό, ήμασταν έτοιμες. Έτσι ήρθαμε τρίτες στο Σαν Ρέμο και κερδίσαμε το Ολυμπιακό εισιτήριο και την Ολυμπιακή υποψηφιότητα για την Ολυμπιακή Επιτροπή, επειδή έχουμε κάποιους κανονισμούς στην Ολλανδία. Ότι πρέπει να είσαι στην πρώτη τριάδα μια φορά ή στην πρώτη θέση 8 φορές για να είσαι υποψήφιος ως Ολυμπιακός αθλητής. Έτσι εμείς πήραμε ό,τι θέλαμε, πήγαμε σπίτι μας ευχαριστημένες και μετά συνεχίσαμε τις υπόλοιπες προπονήσεις μας και την εκστρατεία μας εν ώψη των Ολυμπιακών Αγώνων. We took it home and then we continue our campaign.

Έτσι, το Σεπτέμβριο του 2016 αρχίσαμε ήδη να ταξιδεύουμε ξανά. Δεν κάναμε κανένα διάλειμμα και ξεκινήσαμε τη νέα εκστρατεία. Είπαμε εντάξει, θα πάμε καλύτερα αυτή τη φορά. Θα δουλέψουμε πιο σκληρά, θα δουλέψουμε περισσότερο στο μεμέντο, θα κάνουμε το ένα, το άλλο και πολλά πράγματα διαφορετικά. Έτσι δεν σταματήσαμε και στη συνέχεια το 2017 ήταν πολύ επιτυχημένο για εμάς. Κερδίσαμε σχεδόν όλα τα παγκόσμια κύπελα, ήμασταν πρωταθλήτριες Ευρώπης, ήμασταν και πάλι τέταρτες στο παγκόσμιο. Αλλά και πάλι, έλειπε η βάση μας. Και η βάση δική μας ήταν το προηγούμενο πλήρωμα. Και εγώ με το προηγούμενο πλήρωμα είχα απομακρυνθεί λίγο για το πώς θέλαμε να κάνουμε τα πράγματα. Στη συνέχεια προχωρήσαμε τη σεζόν 2017-18 με έναν Ολλανδό προπονητή. Δεν λειτουργήσε πολύ καλά αυτή η συνεργασία στην δυναμική των τριών μας. Έτσι, στο τέλος, εμείς είχαμε μία σεζόν που δεν μας βγήκε καλά και δεν ήμασταν συνέχεια πρώτοι. Και πήγαμε σε μία σεζόν που δεν ήμασταν καν στην πρώτη δεκάδα. Αυτό ήταν αρκετά βαρύ. Αυτό ήταν επίσης πολύ βαρύ και για μένα προσωπικά. Δεν μπορούσα να κοιμηθώ. Δεν είχα κίνητρο πια, δεν ήξερα τι να κάνω. Ήθελα να αλλάξω τα πράγματα. Έτσι, το καλοκαίρι του 2018 είπα εντάξει, θέλω να επιστρέψω στον παλιό μου εαυτό. Ήθελα να ακολουθήσω την παλιά μου ρουτίνα και τελειώσαμε τη σεζόν με μια πολύ μεγάλη νίκη. Κερδίσαμε το παγκόσμιο κύπελλο της Ενωσίμα. Αλλά μετά, κοιτάζοντας πίσω, κοιτάζοντας η μία την άλλη, δεν περνούσαμε καλά πια μαζί ως συναθλήτριες, δεν συνεργαζόμασταν σωστά και φυσικά ήρθε η ώρα να αποφασίσουμε ότι πρέπει να χωρίσουν οι δρόμοι μας. Κοιτάζοντας πίσω στα τελευταία 4 χρόνια, είμαι εκεί που έπρεπε να είμαι. Πέρασα πολύ δύσκολα για 2 χρόνια. Η Λόπτη όμως, που είναι τώρα η συναθλήτριά μου, και ο Κώστας, ο προπονητής μας, με βοηθούν για να σταθώ όρθια και να γίνω καλύτερη από ό,τι ήμουν. Και πραγματικά πιστεύω ότι αυτό ήταν κάτι σαν πεπρωμένο. Αυτό ήταν το πεπρωμένο για μένα, να πλέω μαζί με την Λέπκε. Γιατί πάντα, έτσι όπως αποδείχθηκε, είναι η συναθλήτρια των ονείρων μου. Πάντα εκπλήσωμαι μερικές φορές που σκέφτομαι, «Ω, Θεέ μου, πλέουμε μαζί». Μπορώ να πω αργότερα στη ζωή μου ότι ταξίδεψα με την Λόπκε Μπερκάουτ, ότι περάσαμε καταπληκτικά και ότι κάνω ακριβώς αυτό που θέλω, αυτό που αγαπώ αυτή τη στιγμή με την συναθλήτρια που ήθελα πάντα να συνεργάζομαι.

0: I was born in Athens and I grew up in Piraeus.
1: Γεννήθηκα στην Αθήνα και μεγάλωσα στον Πειραιά. Πάντα ζούσα δίπλα στο νερό, δίπλα στη θάλασσα, αλλά όταν ήμουν παιδί, δοκίμασα διαφορετικά αθλήματα. Έκανα υπασία και μου άρεσε πολύ. Έκανα γυμναστική, έκανα μπαλέτο. Το μπαλέτο δεν ήταν το φόρτε μου και μετά έκανα ιστιοπλοεία, επειδή οι φίλοι των γονιών μου και τα παιδιά τους έκαναν ιστιοπλοεία και είπαν γιατί δεν φέρνεις την Αφροδίτη στο Nautical Club of Greece για να δούμε αν θα της αρέσει ιστιοπλοεία. Έτσι τότε μπήκα σε ένα σκάφος για πρώτη φορά και από την πρώτη κιόλας στιγμή είπα «Α, εντάξει, είναι ωραία, αλλά κάνει λίγο κρύο και τα πρωινά της Κυριακής θέλω να βλέπω τηλεόραση». Το να επικεντρωθώ μόνο στην ιστιοπλοεία ήταν μια πολύ δύσκολη επιλογή για μένα.
0: Focusing only on sailing has been a very difficult choice for me.
1: Όταν ήμουν 5 ετών άρχισα να παίζω πιάνο και άρχισα να κάνω μαθήματα στο ΟΔΙΟ της Αθήνας.
0: Having lessons in the Conservatorium of Athens.
1: Η ιστιοπλοεία ήταν κυρίως στο περιθώριο του Σαββατοκύριακου και μερικές φορές και κατά τη διάρκεια της εβδομάδας, αλλά το πιάνο ήταν ο κύριος στόχος μου. Ωστόσο, για να είμαι ειλικρινής, ποτέ δεν ένιωσα παίζοντας πιάνο όπως ένιωσα όταν άρχισα να κάνω ιστιοπλοεία. Μπορώ εύκολα να μείνω στο σκάφος για 6 ώρες και απλά να συγκεντρωθώ πάνω στα κύματα και στην ταχύτητα. Και με τη μουσική μπορώ να εκφράσω τα συναισθήματά μου. Όταν δουλεύεις γι' αυτό ως επάγγελμα γίνεται λίγο διαφορετικό. Το να περνάς το υπόλοιπο της ζωής σου κάνοντας αυτό δεν ήταν κάτι που φανταζόμουν για τη ζωή μου. Το 2004 ήμουν 13 ετών και τότε είδα τη Σοφία Μπεκατόρου και την Εμιλία Τσουλφά να κερδίζουν το χρυσό Ολυμπιακό μετάλλιο και να στέκονται στο βάθρο των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας. Αυτή ήταν η πρώτη φορά που σκέφτηκα ότι θέλω να είμαι εκεί. Θέλω να είμαι αυτή που θα ανέβαινε στο βάθρο.
0: I want to be the one on that podium.

Η κατηγορία των 470 είναι γεμάτη από ιστορίες πάθους με αθλητές που υπεύουν τα κύματα, που θέλουν να κατακτήσουν την δόξα, που έρχονται στον δρόμο τους και αποτυχίες. Υπάρχει το συνέστημα της ευτυχίας, υπάρχει και απογοήτευση βέβαια, σε έναν δρόμο στον οποίο εκπροσωπούν το έθνος τους στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Ο συγκεκριμένος κύκλος ήταν σε μεγάλο βαθμό μια δοκιμασία για την κατηγορία των 470 με πολλά σκαμπανεβάσματα και αλλαγές. Η τάξη των 470 ήταν το Talk of the Town πέρυσι. Στην 50η έκδοση της ιστιοδρομίας, οι άνδρες και οι γυναίκες των 470 ενώθηκαν από την μεικτή κατηγορία των 470 με πληρώματα που αποτελούνταν από έναν άνδρα και μια γυναίκα που ενεργούσαν είτε ως κυβερνήτης είτε ως πλήρωμα. Αυτή η νέα κατηγορία έκανε το παγκόσμιο ντεμπούτο της στη Μαγιόρκα, πλέοντας με τους 470 άνδρες στο Sofia Iberostar. Είμαι μεγάλος οπαδός των 470. Μόνο πλέον. Αυτό είναι γραφτό. Αυτό είναι που ξέρω. Οι αλλαγές είναι πάντα τρομακτικές. Λαμβάνοντας αυτό υπόψη, είμαι αισιόδοξος. Νομίζω ότι τα 470 μπορούν να αυξηθούν και να γίνουν μια μεικτή κατηγορία. Ωστόσο, πιστεύω ότι θα είναι μια νέα πρόκληση. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Για το Παρίσι το 2024 τα 470 θα γίνουν μεικτά, κάτι που νομίζω ότι είναι πραγματικά συναρπαστικό για την κατηγορία. Νομίζω ότι είναι σπουδαίο γιατί μπορείτε να δείτε γυναίκες πιθαλιούχους, άνδρες πιθαλιούχους και στην κορυφή του στόλου προφανώς με αντίθετα πληρώματα. Οπότε νομίζω ότι είναι πραγματικά υπέροχο, θα υπάρξουν φοβερές αναμετρήσεις. Νομίζω ότι είναι το τέλειο σκάφος για μένα. Μια άλλη ομάδα που στάθηκε στην κατηγορία των 470 κατά τη διάρκεια αυτού του Ολυμπιακού κύκλου ήταν το σουηδικό ζευγάρι των Άντων Ντάλμπερ και Φρέντρικ Μπέρκστρομ. Είναι οι σημερινοί πρωταθλητές Ευρώπης και κατάφεραν να τερματίσουν τρίτη στο παγκόσμιο πρωτάθλημα, το οποίο διεξήχθη στο Ολυμπιακό Ιστιοπλοϊκό Χώρο στην Ενωσίμα. Θα εκπροσωπήσουν φυσικά τη Σουηδία στους επερχόμενους Ολυμπιακούς Αγώνες στην κατηγορία των 470 των ανδρών. Είμαι ο Άντων Ντάλμπερκ. Εγώ είμαι ο Φρέντρικ Μπέρκστρομ. Θα εκπροσωπήσουμε τη Σουηδία στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Πώς γίνεται οι άνθρωποι να έχουν χρόνο να το κάνουν δύο φορές όταν δεν έχουν χρόνο να το κάνουν μια φορά, έτσι, σωστά. Εγώ θα το κάνω δύο φορές γιατί δεν έχω τον κατάλληλο χρόνο αυτή τη στιγμή. Εντάξει, τώρα έχω τον κατάλληλο εξοπλισμό, οπότε θα είναι καλό. Τι μας περιμένει? Κάποια κύματα. Ερχόμαστε από το βορρά. Είμαστε Vikings. Τώρα θα βγούμε έξω. Να πολεμήσουμε. Σκεφτόμουν, γιατί το πλοίο δεν προχωράει. Δύο φορές πρωταθλητής Ευρώπης, σίγουρα τρεις φορές κορυφή στον κόσμο. Εμείς είμαστε τώρα στη Σουηδία για να περάσουμε μερικές ώρες. Κάθε δύο ώρες ανοίγει αυτή η γέφυρα και αυτός είναι ο τρόπος για να βγούμε έξω. Οπότε θα μείνουμε εδώ έξω για λίγο, ε. Ναι, δύο ή τέσσερις ώρες. Yeah.

Στην αρχή, ξέρετε, όταν πήραμε την απόφαση υπήρχε κενό. Κενό κατά κάποιο τρόπο, αλλά όταν συνειδητοποιήσεις ότι έχεις κι άλλο ένα ακόμα χρόνο για να βελτιωθείς, είναι καλύτερα. Ήταν μια ευκαιρία για εμάς να γίνουμε ακόμα καλύτεροι. Αυτό που με εξέπληξε ήταν ότι δεν περίμενα το σώμα μου να μου μιλήσει με τον τρόπο που μου μίλησε. Το ένιωσα σχεδόν υποσυνείδητα. Ο εγκέφαλος απλά μου είπε ότι αυτό θα ήταν ένα καλό πράγμα. Μάλιστα έγινα και πρόσφατα πατέρας. Αυτό αλλάζει κάποια πράγματα. Τώρα έχουμε κάποιο χρόνο για να συνειδήσουμε αυτή την κατάσταση, αλλά το σώμα ήταν σαν αυτό το κενό που λέτε και για το οποίο μιλάς. Παράξενο.

0: Παλεύουμε πραγματικά για την νίκη. Υπάρχουν κάποια όρια, ξέρετε, και χρειάζεται χρόνος για να μπορέσεις να κατακτήσεις και να μάθεις το σκάφος σου. Εννοώ ότι ταξιδεύουμε για 7 χρόνια μαζί. Εγώ είμαι πια στο 470 από τότε που κι εγώ καλά-καλά δεν θυμάμαι. Νομίζω το 2006 ήταν. Και το κάνουμε αυτό γιατί πραγματικά μας αρέσει. Θέλουμε να αποδίδουμε πάντα καλά. Υπάρχει βέβαια τεράστια πίεση και φυσικά βάζουμε πίεση στους εαυτούς μας, αλλά αυτό είναι τελικά που μας οδηγεί μπροστά. Πιστεύω όμως ότι η ιστιοπλοεία είναι ένα από τα αθλήματα που είναι ό,τι καλύτερο και αφορά τους ιούς. Εννοώ το να βρίσκεσαι στον ωκεανό, είσαι αρκετά προφυλαγμένος από τον COVID-19 κατά τη γνώμη μου. Αλλά προπονούμαστε κάτω από ειδικές προφυλάξεις και είμαστε τυχεροί που μπορούμε να βγαίνουμε στο νερό. Κάποιες φορές πλέουμε καλύτερα όταν είμαστε θυμωμένοι μεταξύ μας. Φέρνουμε τόσο πολύ δύναμη και ενέργεια στο σκάφος. Υπάρχει μια μεγάλη συνέπεια για έναν από εμάς να πέσει στο νερό.
1: There is a big consequence of one of us falling in the water, like it.

0: ήρθε η ώρα να μάθουμε περισσότερα για τον Άντων και τον Φρέντρικ. Πού είναι το αγαπημένο σας μέρος για εστιοπλοεία?
1: Rio de Janeiro, Brazil.
0: Βραζιλία, ηλιοφάνεια, καταπληκτικό τοπίο και τόσες πολλές και διαφορετικές ευέλικτες συνθήκες. Ποια ήταν η μεγαλύτερη απογοήτευση στην αθλητική σας καριέρα? Σήμερα το πρωί έχασα στο τένις πάντλ από τον Άντων. Ποιος είναι ο μεγαλύτερος φόβος σας? Αράχνες. Νομίζω ότι δεν είμαι αρκετά καλός. Αυτό είναι επίσης κίνητρο για μένα, με οδηγεί. Πώς καθορίζετε πότε θα κάνετε τακ? Όταν το λέει ο Φρέντρικ. Την ημέρα ενός αγώνα, ποια είναι η καλύτερη πρακτική? Γιαούρτι και δημητριακά και πάνω από αυτό καφέ. Είναι δύσκολο. Αυτό που με βοήθησε πολύ είναι να το αναλύω. Αυτές τις επόμενες δύο εβδομάδες και μετά τις επόμενες άλλες δύο εβδομάδες και μετά ξανά πάλι στην περίπτωσή μας εξασκούμαστε. Και τα πράγματα αυτά που κάνουμε μας αρέσει να τα εξασκούμε. Είστε ρεαλιστής ή αισιόδοξος? Ρεαλιστής. Αισιόδοξος. Ποιο είναι το καλύτερο νερό για να μάθουν τα παιδιά να διαβάζουν τις οδηγίες? Καλή ερώτηση, αλλά θα έλεγα να έχετε τα μάτια σας ανοιχτά και να βάζετε ένα ορόσημο, κάτι στην ξηρά, που να δείχνει προς τα εκεί. Και είτε δείχνετε μακριά, από αυτό ή με άλλον τρόπο, να μπορείτε να διαβάσετε αν υπάρχει μία μετατόπιση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά. Νομίζω επίσης ότι η εστιοπλοεία σε μία λίμνη βοηθάει. Έχεις περισσότερα σημεία αναφοράς. Σας έχουν σύρει ποτέ πίσω από μία βάρκα? Ναι και ναι. Ένα μέρος που θέλετε να ταξιδέψετε? Θα πήγαινα στην Ινδία. Στη Ρωσία σίγουρα, με τον υπερσιβηρικό. Ποιες είναι οι σκέψεις σας για την τεχνητή νοημοσύνη? Αυτή τη στιγμή διαβάζω το βιβλίο του Max Tegmark σχετικά με αυτό. Life 3.0. Νομίζω ότι είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον, αλλά πιστεύω ότι το ευρύτερο πλαίσιο πρέπει να συζητηθεί ευρέως. Τι σκάφος πρέπει να διαλέξει ένα παιδί μετά το Optimist? Σίγουρα θα σας έλεγα να πλέψετε με το διπλό χέρι αν αυτό σας ταιριάζει, αν σας αρέσει. Εμένα μου αρέσει και με ταιριάζει. Μου αρέσει να πλέω και με ακόμα ένα άτομο. Είναι πολύ διασκεδαστικό να πλέεις μαζί με παρέα. Μη φοβάσαι να τηλεφωνήσεις σε κάποιον, μπορώ να πάω μια μέρα μαζί σου. Νομίζω ότι μπορείτε πραγματικά να διευρύνετε την προοπτική σας και να είστε απόλυτα αισιόδοξοι πάντα. Αυτή είναι η Ολυμπιακή Εστιοπλοεία, γεμάτη φιλόδοξους αθλητές και σπουδαίες προσωπικότητες με επίκεντρο τον απότερο σκοπό και στόχο τους, την επιτυχία στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Θα υπάρξουν περισσότερες ιστορίες από τους πρωταγωνιστές μας σε ένα επόμενο επεισόδιο του Pure Action. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε.

0: Καλημέρα.
1: Έχουμε ετοιμάσει μια πολύ ωραία εκπομπή και σήμερα για εσάς.
0: Θα είμαστε εδώ με την κυρία Κουτροκόη μέχρι και τη μία, παρακαλώ.
2: Οι κάλπες, όταν γίνουν 27, θα δείξουν και ποιος κέρδισε με το αφήγημα.
3: Μην θεωρήστε δεδομένο ότι ο κύριος Πολάκης θα διαγραφεί.
4: Ο λόγος που ασχολούμαι με όλα αυτά είναι χάρη στους γονείς μου.
5: Οι σχέσεις Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι και στην καλύτερη δυνατή κατάσταση.
6: Ο Χανταϊός δεν είναι ένας καινούργιος ιός.
7: Μια σύντομη, γρήγορη διαταραχή χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.
8: Πολλοίς κόσμος είναι εδώ, κάνει τη βόλτα του.
9: Εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.
10: Αλίμονο όταν κυβερνάς, να μην υποπέσεις και σε λάθη και σε παραλήψεις.
11: Στην αντιπολίτευση νομίζω έχουμε ανεβάσει τους τόνους πολύ συγκεκριμένα, όχι αερολογίες, όμως με επιχειρήματα.
12: Και μία βάρκα μου λείπει να ξεκινήσω να φεύγω να πάω τις καλοκαιρινές μου διακοπές.
13: Μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, το Μουντιάλ του 2026, είναι στο Action 24. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 6.30 το απόγευμα, το Action 24 ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Με ρεπορτάζ, ανταποκρίσεις, παρασκήνια και όλα όσα συμβαίνουν στα γήπεδα της Κεντρικής και Βόρειας Αμερικής. Όλα τα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου είναι στο Action 24.
14: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για ανώ των 8 ετών.

Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action σε ένα ακόμα επεισόδιο γεμάτο δράση. Θα έχουμε την ευκαιρία να βρεθούμε σε έναν διεθνή μαραθώνιο αγώνα δρόμου που θα διεξαχθεί στο Cape Town της Νότιου Αφρικής με την συμμετοχή αρκετών εκ των διακριθέντων. Με το World Marathon Challenge να περιλαμβάνει αρκετά εντυπωσιακά γεγονότα κατά την διάρκεια της σεζόν, με έναν κοινό στόχο για αυτούς που θα συμμετέχουν να προκαλέσουν τον εαυτό τους. Το World Marathon Challenge περιλαμβάνει ανθρώπους που τρέχουν 7 μαραθώνιους σε 7 υπήρους σε 7 ημέρες. Επομένως, πρέπει να τρέξουν στην Ανταρκτική, στην Αφρική, την Αυστραλία, την Ασία, την Ευρώπη, την Νότιο και τη Βόρεια Αμερική. Και όλα αυτά μέσα σε 168 ώρες. Αυτό το γεγονός είναι απίστευτο, λέει ο Λούκας Ουρμπάνιακ. Πρέπει να τρέξουμε σε 7 υπήρους σε 7 μέρες. Το World Marathon Challenge δεν είναι απλώς μια φυσική πρόκληση, λέει η Κριστίνα Μάντσεν. Είναι μια τεράστια φυσική πρόκληση που κάνει 7 μαραθωνίους σε 7 ημέρες σε 7 υπήρους. Η κύρια πρόκληση σε αυτή τη διοργάνωση είναι οι 7 μαραθώνιοι στη σειρά. Αυτό είναι το μεγάλο ερωτηματικό. Νομίζω ότι αυτή η πρόκληση είναι πολύ περισσότερη ψυχική παρά σωματική. Νομίζω ότι είμαστε ικανοί για πολλά περισσότερα από ό,τι λέμε μερικές φορές, και όταν δίνεται η πίστη σε αυτό που θες να κάνεις, είναι απλά να ξεπεράσουμε το μυαλό μας με την αρνητικότητα και την αμφιβολία που έχει αρχίσει να ισχωρεί. 7 στάσεις λοιπόν έχουν προγραμματιστεί για αυτή την απαιτητική διοργάνωση, μία αναήπειρο και μία πλήρως οργανωμένη διαδρομή μαραθωνίου για τους 36 αθλητές. Ένα αεροσκάφος charter θα φιλοξενήσει και θα μεταφέρει όσους θέλουν να ζήσουν αυτή την πρόκληση από την Ανταρκτική στο Cape Town, στην Αφρική, μετά στο Πέρθ, στην Αυστραλία, στο Ντουμπάι, στην Ασία, στη Μαδρίτη, στην Ευρώπη, στην Φορταλέζα στην Νότια Αμερική, στο Μαϊάμι στη Βόρεια Αμερική. 42 δρομής, ο αγώνας σε πλήρη δυναμικότητα, αλλά την τελευταία στιγμή 6 αθλητές αποχώρησαν λόγω των ταξιδιωτικών απαγορεύσεων του κορονοϊού. Οι διοργανωτές μετέφεραν την εγγραφή τους για το επόμενο έτος. Κατά τη διάρκεια της εβδομαδιαίας διοργάνωσης, το αεροσκάφος θα είναι το σπίτι για τους αθλητές, καθιστώντας την πρόκληση του τρεξίματος 7 διαδοχικών μαραθωνίων ακόμη πιο δύσκολη. Ο ρόλος μου εδώ είναι να παρέχω ιατρική κάλυψη, λέει ο Dr. John Apps από τη Νέα Ζηλανδία. Κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης, όπου ουσιαστικά πρόκειται να βιώσουμε μια ταχύ αλλαγή στις ζώνες ώρας, ταξιδεύοντας με αεροπλάνο, έχοντας χαμηλό επίπεδο οξυδικόνου, χαμηλά επίπεδα υγρασίας στην καμπίνα, και αναμένουμε οι αθλητές να τρέχουν καθημερινά ένα μαραθώνιο που είναι πολύ απαιτητικός για το ανθρώπινο σώμα. Είμαι εδώ για να διασφαλίσω ότι όλοι θα έχουν τις καλύτερες πιθανότητες για να το ολοκληρώσουν. Στο μεταξύ, έχω πάει πολλές φορές σε αποστολές στα Ιμαλάια, στην Ανταρκτική. Ήμουν έφεδρος στο Βρετανικό στρατό και έχω επιχειρησιακή εμπειρία σε ορισμένα δυσάρεστα μέρη του κόσμου. Επομένως, είμαι πολύ συνηθισμένος στο να παρέχω ιατρική περίθαλψη εκτός νοσοκομείου σε δύσκολα περιβάλλοντα. Μια διαδικασία που βέβαια είναι πρωτόγνωρη. Η γρήγορη ενυδάτωση και η σωστή ξεκούραση θα είναι το κλειδί για τους αθλητές, προκειμένου να πετύχουν σε αυτό το πολύ δύσκολο στάδιο. Η Ανταρκτική είναι διαβόητη για τις κακές καιρικές συνθήκες, επομένως με την πρόκληση του Παγκοσμίου Μαραθωνίου θα θέλατε κανονικά να ξεκινήσετε πρώτα ένα μαραθώνιο εκεί, επειδή δεν θέλετε να τρέξετε 6 μαραθώνιους σε όλες τις τοποθεσίες και να διαπιστώσετε ότι ο κακός καιρός δεν μπορεί να σας οδηγήσει στην Ανταρκτική. 2 χρόνια στην ίδια πρόκληση του Παγκόσμιου Μαραθώνιου σου δημιουργεί κάθε είδους επιπλοκές και υλικοτεχνική άποψη. Φέτος ήμασταν πιο έτοιμοι να ξεκινήσουμε γέρος για να πετάξουμε στην Ανταρκτική. Κάναμε το check-in στο αεροσκάφος και την τελευταία στιγμή στον πιλότο δεν άρεσε ο καιρός,
και αυτό έκανε όλα τα σχέδιά μας να αλλάξουν. Ο πιλότος λοιπόν αποφάσισε να μην πετάξει απόψε, θα λάβουμε νέα ενημέρωση για το καιρό αύριο το πρωί και πρόκειται να πάρει την απόφασή του στις 10 το πρωί. Πρέπει να σεβαστούμε αυτό που λέει ο πιλότος. Προσγειωνόμαστε σε ένα διαφορετικό περιβάλλον εξωγήινο, σε ένα διάδρομο πάγου. Οπότε, ξέρετε, οι πιλότοι πρέπει να χρησιμοποιούν τις οπτικές ενδείξεις για να καταλάβουν όλα, την ομίχλη, πώς θα ήταν ο καιρός, αν θα χειροτέρευε. Γι' αυτό λοιπόν το σταματήσαμε. Και τότε για μένα αυτό παρουσιάζει μια τεράστια υλικοτεχνική πρόκληση που έπρεπε να αντιμετωπίσω. Η πρόγνωση του καιρού δεν ήταν η καλύτερη την επόμενη μέρα, αλλά η διοργανώτρια ομάδα έδειξε την τεράστια εμπειρία της, διαχειριζόμενη αυτή τη δύσκολη κατάσταση και βρίσκοντας μια λύση εν κινήσει. Το ίδιο βράδυ, στο Sea Point Promenade, οι αθλητές ξεκινούσαν ανταυτού το μαραθώνιο του Cape Town. Ξεκινάμε το βράδυ, περιμέναμε μόνο δύο αγώνες να γίνουν το βράδυ, οπότε αυτή είναι η αλλαγή και ξεκινάμε από το Cape Town στην Νότια Αφρική αντί για την Ανταρκτική. Αλλά νομίζω ότι όλα θα πάνε πολύ όμορφα, υποθέτω σε αυτόν τον αγώνα είναι θέμα προσαγωγής και προσαρμογής, οπότε είναι πολύ καλό. Αυτή είναι η Όλη που φοράει μπλούζα για το παγκόσμιο μαραθώνιο. Η Όλη είναι μασκότ της αποστολής, η φιλανθρωπική οργάνωση για την οποία τρέχω είναι η Heather. Η Όλη είναι μια οστομική αρκούδα που σημαίνει ότι έχει μικρή στομία και έτσι ταιριάζει με μένα που έχω ελκώδη κολίτιδα που είναι ασθένεια και μου έχει αφαιρεθεί το παχύ έντερο από το 2015. Προσπαθώ να συγκεντρώσω χρήματα και έχω την Όλη μαζί μου στην γραμμή της εκκίνησης. Είμαι το πρώτο άτομο που έτρεξε ποτέ με στομία, οπότε σε αυτή τη διαδικασία υπάρχει κάτι κοινό και συμβολικό φυσικά. Το World Marathon Challenge ξεκίνησε με ισχυρούς ανέμπους να πνέουν στο Cape Town, αποδεικνύοντας μια σοβαρή πρόκληση για τους 36 δρομείς. Ο Τσενγκ Χουάνκ από την Κίνα ξεκίνησε την εβδομάδα με το δεξί πόδι, κερδίζοντας τον αγώνα έναρξης με εξαιρετικό χρόνο 2 ώρες 56 λεπτά και 57 δευτερόλεπτα. Πίσω του ήταν ο Όλιβερ Θριέτ από την Γαλλία και ακολούθησε ο Μιλός Πασέζνικ από την Πολωνία. Απλώς εκτελέσαμε τους βρόχους, ήταν πολύ δύσκολο με τους ανέμους και το σώμα μου να μην αισθάνεται πολύ καλά, υποθέτω. Ένα ολοκληρωτικό ταξίδι σε αυτόν τον πρώτο γύρο. Πάμε τώρα για την Ανταρκτική. Ο άνεμος ήταν σίγουρα πολύ δυνατός, αλλά πολύ καλός που βρίσκομαι εδώ. Φοβερό που βρίσκομαι εδώ. Δυνατή άνεμη και ο ήλιος. Τώρα έχουμε την πανσέλινα όμως, άρα είναι πολύ καλά. Στην πλευρά των γυναικών, η Κριστίνα Μάντσεν από την Δανία έδειξε το ένος της, κερδίζοντας τον αγώνα των γυναικών με χρόνο 3 ώρες 10 λεπτά και 53 δεύτερα. Ίδια βέβαια. Πολύ ευχαριστημένη. Αισθάνομαι απολύτως καταπληκτικά. Ένιωσα υπέροχα σε όλη τη διαδρομή. Έκανα νέο ρεκόρ στο πρώτο γύρο. Τα πήγα καλά με την Τζέσικα σε μία μάχη που είχαμε. Είμαι πολύ χαρούμενη, πολύ ενθουσιασμένη για το αυριανό γεγονός. Νωρίς το απόγευμα της επόμενης ημέρας ήρθε η ώρα για τη δεύτερη απόπειρα πτήσης για την Ανταρκτική, με λίγο λιγότερο συμβατικό τρόπο, αλλά με τις προκλήσεις να είναι δεδομένες. Θα χρειαζόταν μια ολόκληρη εβδομάδα αναμονής για να ηρεμήσει ο καιρός στην Ανταρκτική πριν μπορέσει να προσγειωθεί το Boeing. Ωστόσο, ο διευθυντής εκδηλώσεων χρησιμοποίησε την πείρα και τις διασυνδέσεις του για να αλλάξει το αεροπλάνο και να ξεκινήσει με τον μαραθώνιο της Αφρικής, ενώ ένα πλήρωμα κινητοποιήθηκε για να πετάξει με ένα ηλίσιν την επόμενη μέρα. Υπολόγιζε ότι η εκδήλωση θα ολοκληρωνόταν μέσα σε 168 ώρες και να μην υπάρξει καθυστέρηση. Έτυχε το ηλίσιν 76 να βρίσκεται εκεί στο Cape Town, ένας διαφορετικός τύπος αεροπλάνο από το Boeing. Πιλοτάρεται από Ρώσους με μεγάλη εμπειρία στην Ανταρκτική, οπότε μπορεί να προσγειωθεί σε διάφορα εδάφη. Κατάφερα λοιπόν να πετάξει ένα φορτικό αεροπλάνο, πραγματικά συνήθιστο, με ανθρώπους να κάθονται στο πλάι, αλλά και με τους Ρώσους πιλότους που ήταν πρόθυμοι να προσγειωθούν υπό τις συνθήκες που παρουσιάζουν τον εαυτό τους εκεί κάτω.
Ένιωσα πραγματικά στρατιωτικό κλίμα. Υπήρχε μια σιωπή μεταξύ των ανταγωνιστών, καθώς είχαν μια κάπως νοοτροπία ότι περνούσαν στο άγνωστο. Δεν έχω πετάξει ποτέ με ηλίσιν πριν και ήταν όπως έχουμε δει στις ταινίες, εννοώ ότι ήταν μια πραγματική διαδικασία. Η Ανταρκτική ήταν πολύ πιο κρύα από το αναμενόμενο για την εποχή, με δυνατούς ανέμους να αυξάνουν την ψύχρα και να δυσκολεύουν ακόμη περισσότερο τους αθλητές. Ήξερα ότι θα ήταν λευκό το τοπίο, αλλά αφησούσε και δεν ήταν το αναμενόμενο. Έχω πάει στην Ισλανδία στο παρελθόν και ξέρω τι αναμένεται, αλλά αυτό ήταν τελείως διαφορετικό. Τόσο λευκό, ο ήλιος ήταν τόσο θολός, είναι κάτι διαφορετικό για μένα. Ο αγώνας ξεκίνησε σε ακόμα πιο ψυχρές συνθήκες, με τον ήλιο να πέφτει ελαφρώς πίσω από τον ορίζοντα. Ένα τοπίο εντελώς διαφορετικό από το Cape Town και την ζέστη. Μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα βρέθηκαν οι αθλητές σε αυτό το δύσκολο περιβάλλον, με τα ισοθερμικά να είναι βέβαια αυτά που απαιτούνταν για την περίπτωση και δεν μπορούσε να γίνει και διαφορετικά. Η Κριστίνα Μάντσεν όχι μόνο κέρδισε ένα γονάτο γυναικών, αλλά πέρασε την γραμμή του τερματισμού μπροστά από όλους μετά από 3 ώρες 54 λεπτά 20 δεύτερα. Δεν μπορώ να το πιστέψω αυτό που συνέβη. Έτσι κέρδισα τον αγώνα της Ανταρκτικής, όχι μόνο για τις γυναίκες, αλλά γενικά. Είναι καταπληκτικό. Είχε πολύ αέρα, ακραίες συνθήκες, αλλά μου άρεσε. Είμαι πολύ ευχαριστημένη και περήφανη για τον εαυτό μου και την απόδοσή μου. Ήδη ανεπομονώ για να πάω στο Πέρθ. Μπήκαμε σε ένα ρωσικό φορτηγό αεροπλάνο που ήταν μια εμπειρία. Ήταν πολύ ζεστό και άνετο, το πλήρωμα ήταν φανταστικό. Όταν το προσγειώσαμε ήμασταν στη χιονοθύελλα στην Ανταρκτική. Γινόταν μια μάχη με τα στοιχεία, θα πήγαινες με τον άνεμο από τη μια πλευρά εναντίον της άλλης, εκεί όπου οι άνθρωποι δεν μπορούσαν να διαχειριστούν τέτοια συνθήκη. Και έτυχε να κερδίσω κατά λάθος τον αγώνα. Μεγαλώνω στα βουνά, ήταν ένα μικρό κομμάτι για εμένα, δεν χρειάστηκε να σταματήσω. Οι συνθήκες με ευνόησαν και είμαι πολύ χαρούμενος που τελείωσα πρώτος. Και κάπως έτσι ολοκληρώθηκε και ο δεύτερος αγώνας σε αυτή την σειρά των μαραθωνίων, αναμένοντας την συνέχεια. Επόμενος σταθμός για το πλήρωμα ήταν το Πέρθ στη Δυτική Αυστραλία, με την αποστολή να φτάνει λίγες μόνο ώρες πριν από τα μεσάνυχτα. Σε ελάχιστο χρόνο ο τρίτος από τους 7 μαραθώνιους ήταν σε εξέλιξη, τρέχοντας στον πεζόδρομο κατά μήκος του ποταμού Σβάν, δίπλα από το κέντρο θαλάσσιων σπορ Μπάρσγουντ. Ήταν ένας συναρπαστικός αγώνας για παρακολούθηση, αλλά μια δύσκολη στιγμή για τους αθλητές που έπρεπε να συνηθίσουν τις ζεστές συνθήκες της Αυστραλίας πολύ μακριά από την ψυχρή ήπειρο της Ανταρκτικής. Οι συμμετέχοντες σε αυτή την μοναδική πρόκληση προέρχονταν από πολύ διαφορετικούς κόσμους, κάτι που ήταν εμφανές. Ασχολούμαστε με τη Γεωργία και τα φρέσκα τρόφιμα, τα φρέσκα προϊόντα εκεί. Είμαι δάσκαλος γιόγκα, ιδιοκτήτης στούντιο γιόγκα. Φτιάχνω προσθετικά μέλη για το προστοζίν, είμαι προσθετική. Και διαφορετικά αθλητικά υπόβαθρα. Είχα μια ζωή στον αθλητισμό, ξεκίνησα στα 19 παίζοντας ράγμπι. Έχω κάνει μερικές διοργανώσεις Ironman και κάποιους μαραθώνιους και εκτός από αυτό ασχολήθηκα με κάποια αναρρίχηση και ξεκίνησα τρέξιμο μεγάλων αποστάσεων. Μας λέει ο Γκράχαμ Φόκε. Δεν έχω την εμπειρία άλλων δρομέων, αλλά οι μεγαλύτερες διαδρομές μου ήταν ένας μαραθώνιος πάγου με ποδήλατο, ο μαραθώνιος της ερήμου Πέτρα στην Ιορδανία και κάποιοι μαραθώνιοι δρόμου όπως αυτός της Νέας Υόρκης, τη Βιέννη, τη Ρίγα και την Αθήνα. Έχω κάνει 50 μαραθώνιους, οπότε προηγουμένως έχω την εμπειρία, ένα Ironman και ένα μισό Ironman.
Τρέχω μαραθώνιους από το 1997. Ο πρώτος μου ήταν στη Βοστόνη όταν πήγαν σχολείο και ερωτεύτηκα το τρέξιμο μεγάλων αποστάσεων. Είμαι διαβητική τύπου 1 εδώ και 43 χρόνια. Τρέχω από το 1996. Δεν έχω μεγάλη εμπειρία στο τρέξιμο αντοχής, απλά το ερωτεύτηκα όταν έκανα τον πρώτο μου μαραθώνιο. Άλλοι έχουν κοινό χαρακτηριστικό, το πάθος να αναζητήσουν την περιπέτεια, την ανάγκη να αμφισβητήσουν τον εαυτό τους και την ορμή να ξεπεράσουν τα όρια τους. Η συμμετοχή σε αυτό το μέρος έργου συγκέντρωση κεφαλαίων αποφάσισα να δωρήσω το κεφάλαιο μου στο Αφρικανικό Ίδρυμα Άγριας Ζωής. Νιώθω πολύ βαθιά τη διατήρηση της φύσης και των ζώων. Ο λόγος που βρίσκομαι εδώ είναι να τρέξω προς τη μνήμη του μπαμπά μου. Πρόσφατα τον έχασα μετά από περίπου ένα χρόνο. Να δίνει την μάχη του με τον καρκίνο. Ο στόχος ήταν να τρέξει, οπότε έχω αυτή τη διαδικασία σαν γούρι και θέλω να ρίξω και τις στάχτες του στην γραμμή του τερματισμού. Η Ένωση Καρκίνου της Πενσιλβάνια δεν έχει μεγάλη εξωτερική υποστήριξη. Αυτό είναι για τα θύματα του καρκίνου, της οικογένειας και τους επιζώντες. Επιστροφή στην αγωνιστική δράση. 36 δρομείς πάλεψαν σκληρά κατά τη διάρκεια της καταιγιστικής Αυστραλιανής βραδιάς. Ο Τσενγκ Χουάνγκ ήταν μπροστά από την αρχή του αγώνα και κατάφερε να διατηρήσει το προβάδισμα μέχρι τη γραμμή του τερματισμού, σημειώνοντας τη δεύτερη νίκη του σε τρεις αγώνες. Υπήρχαν σταθερές επιδόσεις από τον Όλιβιερ Θυριέτ στη δεύτερη θέση και τον Μίλος Πασιέζνικ στην τρίτη. Η Τζέσικα Τζόουνς από τις ΗΠΑ ήταν η νικήτρια στις γυναίκες, λίγο πιο μπροστά από την Κριστίνα Μάντσεν. Η Κριστίνα, μια βραβευμένη αθλήτρια, αγωνίστηκε για ένα μόνο στόχο, να σημειώσει νέο ρεκόρ στο World Marathon Challenge. Πρώτα απ' όλα ήθελα να κερδίσω. Το πρόβλημα ήταν ότι ήμουν μόλις σε δεύτερη πέρυσι. Για να είμαι ειλικρινής, δεν ήταν μια μέρα που να μην είχα σκεφτεί αυτό το γεγονός. Απλώς ξέρω ότι μπορώ να τα πάω καλύτερα, γι' αυτό επέστρεψα. Επέστρεψα για να κερδίσω, επέστρεψα για να σημειώσω το συνολικό ρεκόρ. Το Ντουμπάι ήταν ο επόμενος προορισμός. Η υγρασία και η ζέστη εξακολουθούσαν να υπάρχουν, καθώς οι λάτρες του μαραθωνίου έτρεχαν κάτω από το νυχτερινό ουρανό της Ασίας. Η δρομή θα ήταν περισσότερο από τα μισά της πρόκλησης μετά από αυτό το μαραθώνιο, αλλά η κούραση έχει ήδη επιδεινωθεί. Οι Τσενγκ Χουάνγκ, Ολιβιέρ Θυριέτ και Μίλος Πασιέζνικ ανέβηκαν και πάλι στον βάθρο στο τομέα των ανδρών, ενώ η Κριστίνα Μάντσεν, η Τζέσικα Τζόουνς και η Σουζάν Μακκίν από την Αυστραλία κατέλαβαν τις πρώτες θέσεις στις γυναίκες. Με αυτόν τον τρόπο ολοκληρώθηκε και αυτός ο αγώνας στο Ντουμπάι. Και η επόμενη στάση θα έβλεπε τη θερμοκρασία να πέφτει και πάλι αρκετούς βαθμούς, καθώς θα βρεθούμε στη Μαδρίτη. Οι δρομείς ξεκίνησαν τον αγώνα τους στην πίστα για ράμα της Formula 1. Αυτή η πίστα του μηχανοκίνητου αθλητισμού με ένα απαιτητικό ανηφορικό τμήμα ανάγκασε το μεγαλύτερο μέρος των δρομεών σε χαμηλή ταχύτητα. Όμως η Κριστίνα και ο Τσεν κατάφεραν να κρατήσουν το ρυθμό τους, κερδίζοντας τον Ευρωπαϊκό Μαραθώνιο και έτσι διαγράφοντας μία πορεία προς την κορυφή, περνώντας αποστάσεις από τους υπόλοιπους. Η σημαία της Φόρμουλα 1 ενδεικτική για την πίστα. Ήξερα τι ερχόταν και μου άρεσε η ανηφόρα και η κατηφόρα, οπότε ήταν απλώς μια τέλεια πορεία για μένα, λέει η Κριστίνα Μάντσεν. Δεν είμαι τόσο καλός στους λόφους. Αυτή η πορεία για μένα ήταν σίγουρα δύσκολη, αλλά νομίζω ότι το πρώτο σημάδι για το πόσο άσχημα αισθάνεται το σώμα μου σήμερα το έχω λάβει ήδη, λέει ο Τσεν. Η ανάκαμψη είναι μία από τις πιο σημαντικές πτυχές αυτού του γεγονότος πολλαπλών σταδίων. Η γρήγορη επαναφορά είναι το κλειδί για να παραμείνεις ανταγωνιστικός σε μία τέτοια πρόκληση. Οι συνθήκες της Φορταλέζα στη Νότια Αμερική είδαν τον πύχη να ανεβαίνει για άλλη μια φορά σε αυτή την προτελευταία διοργάνωση.
η ζέστη και τα ακραία επίπεδα υγρασίας έκαναν τους μαραθωνοδρόμους να έχουν δύσκολες στιγμές. Ο χρόνος αποθεραπείας μεταξύ των μαραθωνίων είναι σίγουρα μια πρόκληση. Ο Τσενγκ Χουάνγκ πήρε το προβάδισμα από νωρίς, με την Κριστίνα και την Τζέσικα Τζόνς να εργάζονται πιέζοντας ο ένας τον άλλον. Αυτό ονομάζεται Normatec, είναι μία από τις μπότες συμπίεσης που βοηθούν τη ροή του αίματος στα πόδια. Είναι ηλεκτρική ενέργεια μέσω των μειών και με βοηθάει κάπως για γρηγορότερη ανάρρωση ώστε να μπορέσω να ετοιμαστώ για το μαραθώνιο αύριο και μεθαύριο. Δύσκολες συνθήκες λοιπόν που ακολουθούν στην φορταλέζα της Νοτιού Αμερικής. Πολύ μεγάλη ήδη η πίεση, έτσι και αλλιώς. Οι μαραθωνοδρόμοι την νιώθουν και από την ζέστη. Να είναι κάτι το οποίο δεν συμβάλλει θετικά στην πορεία τους και στην προσπάθεια που κάνουν. Για άλλη μια φορά ξεχώρισαν οι ήδη γνωστοί, δηλαδή ο Τσενγκ Χουάνγκ που πήρε το προβάδισμα από νωρίς, με την Κριστίνα Μάντσεν να διατηρείται στην κορυφή. Στη συνέχεια όμως ο Τσεν αναγκάστηκε να αποσυρθεί από τον αγώνα λόγω διάγνωσης του Dr. Apps για ένα πιθανό κάταγμα λόγω πίεσης. Αυτό το πρόβλημα δεν μου επιτρέπει να συνεχίσω. Νομίζω ότι σχεδόν συνέτριψα τον αριστερό μου αστράγαλο. Ήταν τρομερό και έγινε χειρότερο, μας λέει ο Τσεν. Με σταθερό ρυθμό κατάληψης ρεκόρ, η Κριστίνα κέρδισε το μαραθώνιο της Νοτιού Αμερικής και ο Φιλίπ Ρίτσετ από την Γαλλία, με σταθερή επίδοση στους τελευταίους 6 μαραθωνίους, πήρε την πρώτη του νίκη. Φανταστικός, πολύ δύσκολος για όλους τους δρομείς, πολύ δύσκολος αγώνας. Και κάπως έτσι ολοκληρώθηκε ο πρώτο-λευταίος μαραθώνιος. Για να πάμε στο μεγάλο φινάλε, με ένα τεράστιο πλήθος συγγενών και φίλων να υποδέχεται τους δρομείς στο Miami South Beach για την εκκίνηση του 7ου μαραθωνίου. Ο αγώνας ξεκίνησε πριν την ανατολή του ηλίου, με τους δρομείς να βρίσκονται σε εξέλιξη για τα τελευταία 26,2 μίλια αυτού του επικού ταξιδιού. Το πλήθος επεφημούσε και ενθάρρυνε τους δρομείς σε όλη την διαδρομή τους. Με την κούραση πλέον να έχει περάσει σε άλλο όριο, οι μαραθωνοδρόμοι κάνουν ένα από τα τελευταία τους βήματα για να βρεθούν στην κορυφή με όποια εκμάδα των δυνάμεων τους έχει απομείνει. Ήταν μια σπουδαία νίκη για την Κριστίνα, που όχι μόνο κέρδισε το μαραθώνιο του Μαϊάμι, αλλά έσπασε και το ρεκόρ των γυναικών με συνολικό καλύτερο μέσο όρο, 3 ώρες 25 λεπτά 57 δεύτερα χρόνος της. Ήταν μια τρελή εβδομάδα, δεν νομίζω ότι μπορώ να καταλάβω τι συνέβη αυτή τη στιγμή. Ξέρω ότι πήρα την νίκη, ότι πήρα το ρεκόρ, αλλά χρειάζεται μερικές μέρες για να το καταλάβω. Ο Φιλίπ Ρίτσετ κέρδισε το δεύτερο μαραθώνιο του σε αυτό το γύρο του παγκοσμίου ταξιδιού, αλλά ο Μίλος Πασχέσνικ ήταν που κέρδισε το βραβείο με τον καλύτερο μέσο όρο σε χρόνο στους άνδρες. Αισθάνομαι υπέροχα, εκπληκτικά, είναι κάτι που ονειρευόμουν, δεν ξέρω, μόλις το έκανα. Ήταν πολύ σκληρό, ήταν ίσως από τις πιο δύσκολες συνθήκες που έχω δει ποτέ στο World Marathon Challenge. Έχω γράψει ιστορία για τον εαυτό μου, πιστεύω ότι ενέπνευσα πολλούς άλλους για να βγουν να κυνηγήσουν το όνειρο. Τελείωσα μετά από 7 ημέρες χωρίς ύπνο, είμαι πολύ χαρούμενος και περήφανος. Είναι ωραίο που έχω υποστήριξη εδώ, αυτό είναι το κλειδί, έχω την οικογένειά μου. Και κάπως έτσι ολοκληρώθηκε αυτό το ταξίδι των 7 ημερών σε 7 μαραθωνίους σε διαφορετικές ηπείρους για το World Marathon Challenge. Να είστε καλά.

0: Είναι ένα επιπλέον πακέτο ΔΕΦ στην ουσία.
1: Η μύχη σε κλειώτη γυναίκα αυτή.
2: Έχουμε 4 παρεμβάσεις μέσα σε αυτό το μήνα που αφορούν τους οφειλέτες του δημοσίου.
3: Για τα καινούργια κόμματα θα δούμε αλλαγές.
4: Πρέπει κάποτε εμείς οι πολιτικοί να καταλάβουμε ότι όταν το ρεύμα πηγαίνει τη χώρα στον γκρεμό, καθήκον του πολιτικού δεν είναι να πηγαίνει με το ρεύμα, καθήκον του πολιτικού είναι να βγαίνει απέναντι στο ρεύμα και να το σπάει.
5: Θολώνεται η εικόνα με τη συζήτηση που κάνουν τα στελέχη μας.

0: Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρους σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασιολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.
1: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
2: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
1: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
3: Διοργάνωσαν με συκοφαντίας εκ νέου μια πολιτική δολοφονία.
4: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζομαι, τι εννοείς?
5: ΣΥΡΙΖΑ. Από το ΣΥΡΙΖΑ διαγράφει και διαγράφει με έναν τρόπο αδόκιμο.
6: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα?
0: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

γεγονότα και σας παρουσιάζει χαρακτήρες από τον γεμάτο δράση κόσμο των σπορ. Ένα από τα διαφορετικά μονοπάτια που ακολουθούμε στη ζωή, μερικά από αυτά μπορεί να είναι χωμάτινα, γιατί γεμίζοντας την ζωή μας με περιπέτεια μας δίνει μερικές υπέροχες ιστορίες για να μοιραστούμε, και αυτό μας φέρνει στην επιφάνεια. Το Pure Action αναδεικνύει τέτοιες λάμπρες περιπτώσεις. Σε αυτό το επεισόδιο θα δούμε μερικά από τα πιο μαγευτικά τοπία του πλανήτη, όπου λαμβάνουν χώρα μερικά από τα καλύτερα αθλητικά γεγονότα. Θα ξεκινήσουμε το ταξίδι από την μαγευτική Μέση Ανατολή και από το Κατάρ, όπου το The Al Adai Desert θα έρθει να οθήσει τους αθλητές στα όρια. Από την Αραβική Χερσόνησο θα ταξιδεύσουμε στην Ταϊβάν για να μάθουμε περισσότερα για έναν επικό αγώνα τριάθλου. Και αυτός ο αγώνας είναι ένας από τους μεγαλύτερους και καλύτερους τρόπους να εξερευνήσετε μερικά από τα μοναδικά όμορφα μέρη της Ταϊβάν, όπως το Ταϊτούγκ. Στο Pure Action μας αρέσει να ανακαλύπτουμε εκπληκτικά νέα μέρη, οπότε θα βρεθούμε συνέχεια από την Ασία στην Ισπανία για να παρακολουθήσουμε έναν επικό αγώνα ράλι που λαμβάνει χώρα τόσο στα βουνά όσο και στην έρημο. Η τρίτη διοργάνωση του Ράλι Ισπανία πραγματοποιήθηκε στο Guadix της Γρανάδας με 180 αναβάτες να ζουν μοναδικές αξέχαστες στιγμές. Τελειώνοντας αυτό το επεισόδιο θα μεταφερθούμε στην Ελλάδα για έναν αγώνα γεμάτο ιστορία, τον Μαραθώνιο της Αθήνας, τον αυθεντικό Μαραθώνιο που δεν μοιάζει με κανέναν άλλο στη γη. Σύμφωνα με το μύθο, έχει τις ρίζες του μέχρι και 2.500 χρόνια πίσω, όταν οι αθλητές τρέχουν στο Μαραθώνιο της Αθήνας, τρέχουν στα χνάρια των αρχαίων ηρώων που γέννησαν τους σύγχρονους Ολυμπιακούς αγώνες. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν αυτό το επεισόδιο από τον Περσικό Κόλπο, την Ντόχα στο Κατάρ. Αυτή η διευρυνόμενη πόλη αναμειγνύει τον πολιτισμό και τον μοντερνισμό. Εκτός από τις τέχνες, η αυξανόμενη λίστα των κορυφαίων αθλητικών γεγονότων στην Ντόχα μετατρέπει το Κατάρ σε παγκόσμιο αθλητικό κόμβο. Το Al Adai Desert Challenge είναι ένας λόγος ακόμα για να επισκεφτείτε την Ντόχα. Είναι μια εμπνευσμένη εκδήλωση πολλών ειδικοτήτων με το στοιχείο της εξοικονόμησης ενέργειας στην ποδηλασία αλλά και στο τρέξιμο στην άμμο. Ξεκινώντας τα τέλη Φεβρουαρίου, τρία στοιχεία συνθέτουν την πρόκληση. Ένας αγώνας ορεινής ποδηλασίας 40 χιλιόμετρων, τον οποίο η Διεθνής Ένωση Ποδηλασίας αξιολογεί ως διοργάνωση C3 Cross Country. Ένας αγώνας τρεξίματος μονοπατιού, είναι ένας αγώνας διάθλου. Οπότε είναι πραγματικά ξεχωριστή εκδήλωση σε έναν ιδιαίτερο χώρο που απαιτεί ιδιαίτερη προσέγγιση. Στην Ευρώπη δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Επίσης στη Μέση Ανατολή δεν υπάρχουν πολλά από αυτά, οπότε ο συνδυασμός των αθλημάτων έχει μεγάλες δυνατότητες στο μέλλον να φέρει ακόμη περισσότερους συμμετέχοντες. Μπορούμε να διαφημίσουμε αυτή την πρόκληση και να φέρουμε τους καλύτερους αθλητές στον κόσμο. Η θαλάσσια γραμμή είναι εξαιρετική. Η θαλάσσια γραμμή έχει αυτούς τους καταπληκτικούς αμόλοφους που συναντούν την θάλασσα. Δεν το βλέπεις αυτό σε πολλές χώρες σε όλο τον κόσμο, έτσι πολλοί κόσμος έρχεται εδώ για να το απολαύσει. Αν έρθετε και απολαύσετε την εκδήλωση, μπορείτε να νιώσετε από κοντά αυτή τη διαδικασία, αντί για να οδηγείτε ένα αυτοκίνητο. Μπορείτε να το κάνετε με ποδήλατο ή με τα πόδια. Μπορείς πραγματικά να νιώσεις τους αμόλοφους, να νιώσεις πόσο μικρός είσαι σε ένα τόσο μεγάλο τοπίο. Στο Σταυροδρόμι των Τριών Υπήρων υπάρχουν πολλοί λόγοι για να επισκεφτείτε το Κατάρ. Συνδυάζει το παραδοσιακό αραβικό στυλ με τη μοντέρνα αρχιτεκτονική, τη φιλοξενία του παλιού κόσμου με την κοσμοπολίτικη κομψότητα και την ευκαιρία να απολαύσετε νέες εμπειρίες και περιπέτειες σε αθλητικές εκδηλώσεις όπως αυτή. Το να βρίσκεσαι για πρώτη φορά στο Κατάρ είναι πολύ ενδιαφέρουσα εμπειρία. Έχω μερικούς φίλους που είναι ήδη εδώ. Οι προσδοκίες μου για αυτόν τον αγώνα, σε αυτή τη μοναδική πρόκληση στην έρημο,

0: είναι να κάνω τον καλύτερο αγώνα που μπορώ, αλλά και να επισκεφτώ την Ντόχα, να ταξιδέψω στο Κατάρ, γιατί είναι ένας νέος προορισμός για εμένα. Σίγουρα θα φέρω όσους φίλους μου μπορώ τα επόμενα χρόνια. Έχουμε λοιπόν την έρημο, την θαλάσσια γραμμή. Έχουμε ένα από τα καλύτερα μέρη που μπορείτε να οδηγείτε τετράτροχα αυτοκίνητα. Μπορείτε να ταξιδέψετε, να δείτε το Souk Wagif, που είναι ένα από τα καλύτερα μέρη που μπορείτε να επισκεφτείτε εδώ στο Κατάρ. Έχουμε μέρη όπως το Masr Reb και επίσης πολλά πράγματα που μπορούν να συμβούν. Μου αρέσει να συνδυάζω τον αθλητισμό με τον τουρισμό και γι' αυτό θα μείνουμε λίγο περισσότερο μετά τον αγώνα για να δούμε το Souk με τη μεγάλη αραβική κουλτούρα. Το ποδήλατο ή το τρέξιμο στην άμμο είναι φυσικά μια πρόκληση από μόνη της και για κάποιους αυτός είναι ο λόγος που ήρθαν στο Al Adaid. Το ποδήλατο στην έρημο είναι μια ιδιαίτερη πρόκληση. Πρώτα απ' όλα πρέπει να αισθάνεσαι ελεύθερος στο ποδήλατο, να μην είσαι πολύ σφιγμένος. Επίσης το καλύτερο για σένα είναι να έχεις ειδικά ελαστικά όπως τα slick. Είναι μοναδική πρόκληση, κάτι νέο για εμάς τους Ευρωπαίους αναβάτες. Για άλλους, η ζεστή φιλοξενία του Κατάρ έπαιξε σημαντικό ρόλο για να τους φέρει στη Ντόχα. Ανεβαίνεις στην άμμο και δεν υπάρχει άλλη χώρα που να το προτείνει αυτό, άρα πρέπει να εκπαιδεύεσαι διαφορετικά και να οδηγείς το ποδήλατο με διαφορετικό τρόπο από ό,τι σε άλλους αγώνες. Η ατμόσφαιρα είναι επίσης πολύ ιδιαίτερη, όλα είναι τόσο διαφορετικά. Μπορείτε ακόμη να αισθανθείτε την φιλοξενία. Η συμβουλή μου σε όλους τους ανθρώπους με ποδήλατο να βγουν εκεί έξω και να απολαύσουν τις συνθήκες άμμου. Θα είναι αμμώδεις. Επίσης, απολαύστε όλο αυτό το σκληρό πακέτο που μπορείς πραγματικά να πιέσεις και να οδηγήσεις το ποδήλατό σου. Θα είσαι εξαντλημένος κάθε τόσο, αλλά απλώς βρες την ενέργεια και φτάσε στη γραμμή του τερματισμού, αφού όλοι θα είστε νικητές. Ο αγώνας ορεινής ποδηλασίας cross country αποδείχθηκε μια τεράστια πρόκληση με 10 μεγάλους αμόλοφους να δοκιμάζουν τους αναβάτες στη διαδρομή των 40 χιλιόμετρων. Μια δύσκολη διαδικασία, επίπονη και για πολλούς πρωτόγνωρη, αποδείχθηκε ανυπέρβλητη αφού υπήρχαν και αυτοί που δεν μπόρεσαν να ολοκληρώσουν ούτε καν το πρώτο σκέλος. Μεταξύ των αναβατών πάντως της διοργάνωσης ήταν οι δύο φορές Ολυμπιονίκης Πία Σαντστέντ, 45 ετών, από την Φιλανδία. Το πάθος της για την ποδηλασία την τράβηξε να αγωνιστεί εδώ για 5η συνεχόμενη χρονιά. Είμαι εδώ δύο φορές Ολυμπιονίκη, συμμετέχω σε υψηλότερο επίπεδο σε παγκόσμια πρωταθλήματα, κερδίζοντας μετάλλια σε παγκόσμια πρωταθλήματα και ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Οι άνθρωποι ρωτούν γιατί εξακολουθώ να αγωνίζομαι και να κάνω τοπικούς αγώνες και γιατί συμμετέχω στον αγώνα εδώ στο Κατάρ. Είναι το πάθος που έχω, ο τρόπος που ζω τη ζωή μου και το Κατάρ έχει πολλές ευκαιρίες για ενεργούς ανθρώπους να συμμετέχουν σε διάφορες εκδηλώσεις και αυτό είναι που εκμεταλλεύομαι. Αυτός είναι ο στόχος της πρωταθλήτριας από την Φιλανδία που δεν το βάζει κάτω και συνεχίζει να αγωνίζεται. Πάμε λοιπόν στην αγωνιστική δράση με 651 αθλητές από 51 χώρες να βάζουν τα δυνατά τους κάτω από τον λαμπερό ήλιο για να φτάσουν στην διαδικασία του τερματισμού που φαντάζει πολύ μακρινή. Ο Φρέντερικ Κομπέρτα από την Γαλλία κέρδισε τον αγώνα της ορεινής ποδηλασίας των ανδρών, ενώ η Πία Σαντστέντ από τη Φιλανδία ήταν στην κορυφή του γυναικείου τμήματος. Είναι μεγάλη εμπειρία ο αγώνας, μου αρέσει, κέρδισα την κατηγορία UCI και πιστεύω ότι είναι ένας πολύ ενδιαφέρον αγώνας και βέβαια θα επιστρέψω και του χρόνου. Ένιωσα δυνατή σήμερα, αλλά ήξερα ότι η φόρμα μου ήταν καλή. Έχω προετοιμαστεί καλά για αυτόν τον αγώνα και δεν είχα κάποιο λόγο να σταματήσω. Μόλις παρέδωσα αυτό που μπορώ να κάνω εκεί έξω και φάνηκε το αποτέλεσμα. Στους άνδρες λοιπόν στον Open Αγώνα, ο Αμπντελραχίμ ήταν πρώτος, στις γυναίκες η Ζινέμπ, αναφορικά με την διαδικασία που ακολούθησε στο τρέξιμο. Και στο δίαθλο ο Μεχντί στην πρώτη θέση, από τους άνδρες, στις γυναίκες η Ερίν. Υπάρχουν αντίστοιχες κατηγορίες και για τους βετεράνους αθλητές. Η πέμπτη συνεχόμενη διοργάνωση σημείωσε μεγάλη επιτυχία, με πολλά γνωστά πρόσωπα να επιστρέφουν για να αγωνιστούν ξανά, αλλά ο φετινός αγώνας σηματοδότησε επίσης μια νέα εποχή, αφού για πρώτη φορά συμμετείχε αθλητής με αναπηρικό αμαξίδιο και ολοκλήρωσε την δύσκολη πρόκληση. Το μέλλον του αγώνα μπορώ μόνο να το δω να γίνεται μεγαλύτερο και καλύτερο. Έχουμε σχέδια ίσως να το αλλάξουμε ως ένα επιπλέον επίπεδο τριάθλου. Όπως μπορείτε να δείτε, το μέρος είναι ιδανικό γι' αυτό. Έτσι ίσως να είναι το επόμενο βήμα πάντα για κάτι καλύτερο. Το 2020 το Al Udaid Desert Challenge κατέληξε σε ένα συναρπαστικό συμπέρασμα, αλλά οι σκέψεις στράφηκαν γρήγορα στην έκδοση του επόμενου έτους, όπου αναμφίβολα οι διοργανωτές θα βρεθούν σε άλλη μια δημοφιλή εκδήλωση κορυφαίου επίπεδου. Και σίγουρα οι αγωνιζόμενοι που τα έδωσαν όλα για να φτάσουν στην γραμμή του τερματισμού αξίζουν τα συγχαρητήρια για αυτή τους την προσπάθεια και την επίδοση που στέφθηκε υπό επιτυχία.
1: Ένα σκληρό γεωπολιτικό παιχνίδι.
2: Πρέπει να την υδρώσουμε τη φανέλα και θα την υδρώσουμε όλοι μαζί.
3: Μπροστά στο μεγάλο στόχο της πολιτικής αλλαγής.
4: Το πολιτικό στοίχημα για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνησή του.
5: Σταθερή τάση που τη συναντάμε.
6: Ανακατεύουν την πολιτική τράπουλα.
7: Πιθανότητα πρόωρων εκλογών το φθινόπωρο.

0: Σήμερα έχω τη χαρά να φιλοξενώ μία από τις πιο επιδραστικές γυναίκες για την δημόσια ζωή της χώρας. Την δημοσιογράφο και πολιτικό, Λιάνα Κανέλη.
1: Θα συγχαινόμουν τον εαυτό μου αν είχα χάσει την ψυχραιμία μου. Γι' αυτό έμεινα όρθια και σε άμυνα. Για να φανεί το κτίνος και να φανεί και το καθαρό κούτελο του Κανελέγκου. Παλιά έτσι και σκονόταν ένας και έφευγε από ένα κόμμα και πήγαινε στο άλλο. Αποστάτησε, πίσω, δείξε. Τώρα είναι μάγκας και καραμπουζουκλής.
2: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου. Δευτέρα τα μεσάνυχτα στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action σε ένα ακόμα επεισόδιο γεμάτο δράση με σημαντικά γεγονότα από όλο τον κόσμο. Σας παρουσιάζουμε τα πιο συναρπαστικά και γεμάτα αδρεναλίνη αθλήματα. Σε αυτό το επεισόδιο θα επικεντρωθούμε στην ιστιοπλοεία, ακολουθώντας μερικά από τα πιο μοναδικά γεγονότα αυτή την εποχή. Θα έχουμε την ευκαιρία να μεταφερθούμε στο Oman για να ακολουθήσουμε το διάσημο EFG Sailing Arabia The Tour που διανύει τώρα τον 10ο χρόνο του. Ο ετήσιος κορυφαίος αγώνας ανοιχτής θαλάσσης της περιοχής είναι ένα σταθερό χειμερινό φαβορί για πολλούς ιστιοπλούς παγκόσμιας κλάσης. Μετά από αυτό, παραμένοντας στην Αραβική Χερσόνησο, θα μετακομίσουμε στο Μπαχρέιν για να παρακολουθήσουμε όλη τη δράση του αγώνα Kingdom Match Race, ο οποίος ήταν και ο τελευταίος γύρος του αγώνα Super League Match. Ακόμα εντυπωσιακές στιγμές, πάντα, από τον χώρο της ιστιοπλοείας. Και φεύγοντας, επιστρέφοντας στην Ευρώπη, θα σας μεταφέρουμε εκεί για τον τελικό του Kite Foil World Series. Το υπέροχο Κάλιαρι στην Σαρδινία είναι ένας καθιερωμένος αθλητικός προορισμός με τα θαλάσσια σπορ να αποτελούν σπεσιαλιτέ για την πόλη. Ο μεγάλος τελικός ήταν ακριβώς όπως αναμενόταν, απλά συναρπαστικός. Ας ξεκινήσουμε το ιστιοπλοϊκό μας ταξίδι από τη Μέση Ανατολή, το Σουλτανάτο του Ομάν, για το EFG Sailing Arabia The Tour. Διοργανωμένο από την Oman Sail, το The Tour συνδέει τους ιστιοπλοούς με τις μακροχρόνιες ναυτικές παραδόσεις του Ομάν, καθώς εξερευνούν τις δραματικές ακτές στην Χερσόνησο του Ομάν. Από την πρώτη του έκδοση το 2011, το EFG Sailing Arabia The Tour έχει γίνει ο ετήσιος κορυφαίος αγώνας ανοιχτής θαλάσσης της περιοχής και ένας σταθερός χειμερινός προορισμός για ιστιοπλοούς από όλο τον κόσμο. Φέτος, η 10η έκδοση ακολούθησε μια διαδρομή που παρουσίαζε την ομορφιά του Σουλτανάτου. Εδώ προσφέρεται μια μοναδική εικόνα της κουλτούρας του Σουλτανάτου του Ομάν, καθιστώντας την εκδήλωση απίστευτη περιπέτεια που υπερβαίνει κατά πολύ την προσφορά γρήγορης και μανιασμένης ιστιοπλοείας. Πολλοί συμμετέχοντες απολαμβάνουν το συνδυασμό της εξερεύνησης νέων ντόπιων που κόβουν την ανάσα με αυτό το γεγονός που είναι φανταστικό για εκπαίδευση και προετοιμασία. Μεταξύ των ιστιοπλοών που αγωνίστηκαν και ο διάσημος Γάλλος Pierre Mas, του οποίου η εμπειρία περιλαμβάνει America's Cup και Volvo Ocean Race. Εδώ έχουμε τις τέλειες συνθήκες, καλή οργάνωση, καλή θερμοκρασία που είναι πολύ ωραίο σε σύγκριση με κάποια άλλα σκάφη που πλέουν σε χαμηλότερη θερμοκρασία, οπότε είμαστε πολύ καλά. Είναι ένα προπονητικό στρατόπεδο με σκληρό ανταγωνισμό. Έχουμε κερδίσει το τρόπαιο εδώ δύο φορές. Ο κύριος στόχος μας δεν είναι η νίκη. Βασικός στόχος είναι να έχουμε καλύτερη πρακτική ως προετοιμασία για το υπόλοιπο της σεζόν. Το φετινό tour περιλαμβάνει 3 αγώνες εντός του λιμανιού, 5 παράκτιες επιδρομές και ένα σκέλος offshore. Σε μια αντίστροφη διαδρομή από το 2019, αυτή η έκδοση που ξεκίνησε στην Σαλαλάχ, μια καταπράσινη υποτροπική πόλη στο νότιο Όμαν, ο ανταγωνισμός φάνηκε από την αρχή ότι ήταν σφικτός και οι ιστιοπλοοί έπρεπε να σκεφτούν δύο φορές για κάθε επιλογή που θα έκαναν. Νομίζω ότι υπάρχει ένα πολύ καλό επίπεδο εδώ στο EFG Sailing Arabia The Tour. Υπάρχουν δύο πολύ καλές ομάδες, η EFG Bank και η Group Atlantic. Προσπαθούμε να τους νικάμε συνέχεια, αλλά επειδή είναι καλή, είναι αρκετά δύσκολο. Όλος ο στόλος είναι πολύ σφικτός και κάθε επιλογή είναι πολύ σημαντική και δύσκολη. Το ενακτήριο στάδιο στην Σαλαλάχ ήταν γρήγορο και ανταγωνιστικό. Οι συνθήκες στην ημέρα έναρξη του αγώνα έφεραν όλους πολύ γρήγορα σε
δύσκολες συνθήκες. Τα 8 πληρώματα έπρεπε να αντιμετωπίσουν όλο αυτό το σκηνικό, καθώς αγωνίζονταν τα Trimaran DM24. Ήταν η EFG Bank που χειρίστηκε καλύτερα τις συνθήκες, ολοκληρώνοντας την ημέρα έναρξη των αγώνων με 3 νίκες και 3 δεύτερες θέσεις στους 5 αγώνες του πρώτου σταδίου και τη μία παράκτια διαδρομή. Είναι αρχές του 2020 και είμαστε εδώ στη Σαλαλάχ για να κάνουμε το SAT. Ξεκινάμε λοιπόν από την Σαλαλάχ για να βρεθούμε στον τελικό που είναι στο Μουσκάτ. Είναι η πρώτη φορά εδώ στο DM και πέρυσι έβλεπα την ομάδα, φέτος αγωνίζομαι μαζί τους. Μια ισχυρή αντιπαλότητα αναπτύχθηκε μεταξύ των τριών κορυφαίων ομάδων EFG Bank, Groupe Atlantic και DB Snecker μετά το δεύτερο στάδιο. Ενώ οι τρεις πρώτοι παρέμειναν αμετάβλητοι από το ενακτήριο στάδιο στην Σαλαλάχ, το προβάδισμα της EFG Bank στην κορυφή της κατάταξης μειώθηκε μετά από δυνατές επιδόσεις από την Groupe Atlantic και με την αποκλειστικά γυναικεία ομάδα DB Snecker από το Dump. Τέσσερις αγώνες στα δύο διεξήχθησαν τη δεύτερη αγωνιστική ημέρα και παρά την αίσθηση της κούρασης στην έναρξη, η EFG Bank συσπυρώθηκε για να φτάσει με 2 νίκες και να διατηρήσει την κορυφή στην γενική κατάταξη. Το τρίτο στάδιο στο νησί Μασιράχ, ένα καταφύγιο άγριας ζωής στην ανατολική ακτή του Ομάν, που γίνεται όλο και πιο δημοφιλές στους kite surfers παγκοσμίως για το επίπεδο και το υδάτινο νερό αλλά και το σταθερό αεράκι του, έφερε έναν σκληρό ανταγωνισμό. Με μόλις 2 στάδια να απομένουν από τις 14 ημέρες του EFG Sailing Arabia The Tour στο Ομάν, η αποκλειστικά γυναικεία ομάδα DB αύξανε την πίεση στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα. Μετά από 3 στάδια, καλύπτοντας περισσότερα από 1000 χιλιόμετρα της παρθένας και γραφικής ακτογραμμής του Ομάν, η ομάδα EFG Bank παρέμεινε αυτή που διατήρησε την τρίτη θέση σε διαδοχική διαδρομή. Η δυναμική μας είναι, δεν σκεφτόμαστε τις άλλες ομάδες, αλλά πώς θα βελτιωθούμε όλοι μαζί, γιατί στόχος είναι να κερδίσουμε την πρώτη θέση. Σήμερα και χθες τα καταφέραμε καλά, κάναμε πολλούς αγώνες, τερματίσαμε πρώτοι, οπότε είμαστε χαρούμενοι και τώρα πρέπει να τα καταφέρουμε στα επόμενα στάδια που είναι στο Σουρ και να τερματίσουμε επίσης στο Μουσκάτ. Ταυτόχρονα ο αγώνας για το Ασημένιο ήταν ιδιαίτερα αισθητός με DP Snecker και Groupe Atlantic. Υπήρχαν μόνο 6 βαθμοί που χώριζαν τις δύο ομάδες στην γενική κατάταξη μετά από μια ισχυρή εμφάνιση για την γυναικεία ομάδα στο τρίτο από τα 5 στάδια που απαρτίζουν την περιοδία. Οπότε ήταν δεδομένο ότι η μάχη θα κρατούσε μέχρι τέλους για την τελική κατάταξη των πληρωμάτων. Για την ομάδα μας ήταν αρκετά καλό, ο καιρός ήταν πολύ καλός, λίγο ελάφρυς άνεμος, πολύ δύσκολος και νομίζω ότι παίξαμε πολύ με αυτό και τα καταφέραμε αρκετά καλά. Σήμερα ήταν αρκετά δύσκολο για εμάς, γιατί νομίζω ότι είμαστε το τρίτο ή το τέταρτο πλήρωμα της ημέρας, άρα είναι πολύ κακή ημέρα, γιατί αφήσαμε 2 βαθμούς στην EFG Bank, ίσως τα κορίτσια του DB Snecker να μην είναι πολύ πίσω μας, οπότε πρέπει να πλέψουμε αρκετά γρήγορα στο Σουρ και μετά στο Μουσκάτ. Η προτελευταία φάση έφερε την ομάδα της EFG Bank πιο κοντά στον τίτλο. Μετά από άλλη μια εντυπωσιακή απόδοση, στα 4 στάδια κατάφεραν να παραμείνουν στην πρώτη θέση του βαθμολογικού πίνακα και να δημιουργήσουν διαφορά 6 πόντων από τους πλησιέστερους αντιπάλους τους στην Groupe Atlantic, αφού κέρδισαν 4 από τους 5 αγώνες αυτού του σταδίου που διεξήχθησαν. Στη δεύτερη θέση έμεινε η ομάδα Groupe Atlantic.
Μετά από 12 ημέρες και 4 τοποθεσίες σε περισσότερα από 1.500 χιλιόμετρα παρθένας ακτογραμμής του Ομάν, το EFG Sailing Arabia The Tour επρόκειτο να περάσει στο 5ο και τελευταίο στάδιο στο Μουσκάτ. Η Team EFG Bank, της οποίας το πλήρωμα περιλάμβανε τον Ολυμπιονίκη Σοφιάν Μπουβέτ, κέρδισε μια εντυπωσιακή διαδρομή και έτσι ολοκλήρωσε νικηφόρα αυτό το EFG Sailing Arabia The Tour στην κορυφή της κατάταξης. Κυριάρχησαν στη σκηνή από το πρώτο κιόλα στάδιο στην Σαλαλάχ, με την ομάδα να παραμένει αδιαφυσβήτητα στην κορυφή του γενικού πίνακα καθ' όλη τη διάρκεια του ταξιδιού των 1.500 χιλιόμετρων κατά μήκους της ακτογραμμής του Ομάν. Κερδίσαμε το EFG Sailing Arabia The Tour, λέει ο Σοφιάν Μπουβέτ, οπότε είμαστε πολύ χαρούμενοι. Νομίζω ότι βελτιωθήκαμε πολύ κατά τη διάρκεια αυτών των 2 εβδομάδων, οπότε είμαι πολύ χαρούμενος γιατί είναι καλό για το μέλλον και επίσης για τον γύρο της Γαλλίας. Λοιπόν, είναι μια καλή εμπειρία. Θα ήθελα πρώτα να δώσω συγχαρητήρια στην ομάδα μου. Μπράβο για αυτή την μεγάλη ευκαιρία να πλέουμε μαζί. Προπονούμαστε πολύ, αλλά για λίγο χρονικό διάστημα, περίπου 2 μήνες. Μετά κάναμε το ΣΑΤ, λέει ο Αλί Αλ Μπαλούσι, και καταλήξαμε να κερδίσουμε το ΣΑΤ, που είναι υπέροχο για μας. Στόχος μας είναι να κερδίσουμε τη μεγάλη περιοδία που είναι στην Γαλλία. Αυτό είναι ένα είδος προπόνησης για εμάς. Είμαστε μια πολύ όμορφη περιοδία και πολύ ωραίες συνθήκες διακατέχουν αυτοί. Είχαμε λίγο ελαφρύ αεράκι, μερικές πολυθυελώδεις συνθήκες και περάσαμε υπέροχα περιοδεύοντας το Ομάν και επισκεφτήκαμε πολλές μικρές πόλεις και χωριά. Η μάχη για το ασημένιο δεν ήταν τόσο ξεκάθαρη όσο αυτή για το χρυσό. Μόλις 5 πόντοι χώριζαν την Group Atlantic με την DB Stecker και μπήκαν έτσι στο τελευταίο στάδιο με μια διαφορά που έκλεισε ακόμη περισσότερο, αφού η ομάδα των γυναικών κατέκτησε την δεύτερη θέση στην παράκτια διαδρομή. Και οι δύο πλευρές ήταν ιδιαίτερα ανταγωνιστικές κατά τη διάρκεια των 5 σταδίων που ακολούθησαν, με την Group Atlantic να κάνει αρκετά για να παραμείνει στην δεύτερη θέση. Και με αυτόν τον τρόπο πανηγύρισε αυτή την δεύτερη θέση στην κατάταξη με πρώτη την ομάδα EFG Bank. Παραμένουμε σε ιστιοπλοϊκά γεγονότα, αφήνουμε πίσω μας το Σουλτανάτο του Ομάν και μένουμε στην Αραβική Χερσόνησο, ταξιδεύοντας στο βασίλειο του Μπαχρέιν για τον αγώνα του βασιλείου για το 2019. Ξεκινώντας από το 2003 που διεξήχθη η πρώτη έκδοση του αγώνα, φέτος γιορτάζουμε την 17η διοργάνωση, που είναι ο τελευταίος γύρος του αγώνα Super League Match. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που φιλοξενούμε τον 17ο αγώνα Kingdom Match στο Μπαχρέιν, μας λέει ο Αλ Καλίφα. Φέτος είναι μέρος της σειράς Super League Match Race. Το τελευταίο γεγονός εδώ. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που συμμετέχουν άνθρωποι από όλο τον κόσμο στην εκδήλωσή μας. Φιλοδοξούμε να φιλοξενήσουμε περισσότερες διοργανώσεις αγώνων, να αναπτύξουμε το άθλημά μας στην περιοχή. Ο καιρός στο Μπαχρέιν είναι ιδανικός για να φιλοξενήσει χειμερινές εκδηλώσεις. Η Ένωση Bahrain Maritime Sports Association ήταν διοργανωτές αυτής της εκδήλωσης, που συγκέντρωσε κορυφαίες διεθνείς ομάδες. Όλες οι ομάδες διαγωνίστηκαν για τον τίτλο με σκάφη J24 σε ιδανικές συνθήκες ανέμου. Οι ιστιοπλόοι από 7 διαφορετικές χώρες χρησιμοποίησαν όλες τις γνώσεις τους για να κερδίσουν ό,τι περισσότερο μπορούσαν των αντιπάλων τους, προκειμένου να περάσουν στους ημιτελικούς. Η τελευταία μέρα προοριζόταν για τους ημιτελικούς και τον τελικό εισιτήριο για τα ημιτελικά κατάφεραν να πάρουν 2 ομάδες από τον Μπαχρέιν. Ο Εμπραχήμ Αμπντουλάχ από την εθνική ομάδα του Μπαχρέιν, ο οποίος είχε σημειώσει μια βελτίωση καθ' όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης, πήρε τελικά την 3η θέση, αφού έχασε 2 αγώνες από τον εξαιρετικά ανταγωνιστικό Kiwi Nick Egnot Johnson. Το ίδιο συνέβη με τον Εμπραχήμ Ντουατζή όταν αγωνίστηκε εναντίον του Πολωνού Πιότρ Χαρασίβεν.
Καταφέραμε να πάρουμε την τρίτη θέση σε αυτή την ρεγκάτα, μας λέει ο Ιμπραήμ Αμπντουλάχ. Πάλευαμε με τον δεύτερο παγκόσμιο πρωταθλητή και τον 17ο και επίσης πήραμε την τρίτη θέση σε αυτή την ρεγκάτα. Ο Νίκ Έργο Τζόνσον από τη Νέα Ζηλανδία μετά από 4 δραματικούς αγώνες κέρδισε τη διοργάνωση αφού σημείωσε 3 νίκες έναντι μόλις μία του Πολωνού. Με αυτή την επίδοση ήταν το Kiwi που πανηγύρισε μετά την διεκδίκηση του Match Race Super League του 2019. Μια χαρά τα πήγαμε. Είμαι πολύ χαρούμενος για την ταχύτητά μας, για το πλήρωμα. Επίσης ο προπονητής μας κάνει πολύ καλή δουλειά. Μετά τον αγώνα, όταν το μέταλλο είναι καυτό, είναι πολύ εύκολο να μεταφέρεις την γνώση και να βελτιώσεις τις δεξιότητες σου. Είμαστε χαρούμενοι. Πέρυσι ήρθαμε τρίτη και φέτος ήρθαμε δεύτερη, οπότε ναι, είναι ένα καλό αποτέλεσμα για μας. Ήρθαμε εφοδιασμένοι εδώ. Το δύσκολο με αυτό το γεγονός είναι ότι ταξιδεύω με το J24 καθώς δεν το έχω ξανακάνει πριν, οπότε για να μπω σε αυτά τα σκάφη πρέπει να προσπαθήσω να το κάνω γρήγορα στην πορεία και ήταν πραγματικά μια απόκλητη πρόκληση, αλλά το απόλαυσα. Είπε χαρακτηριστικά ο νικητής. Η Οργανωτική Επιτροπή έκανε καταπληκτική δουλειά φιλοξενώντας αυτή την εκδήλωση με ιδανικές καιρικές συνθήκες, κορυφαίο επίπεδο, με μια επιτυχία για την ρεγκάτα. Εντυπωσιακή τελετή λήξης, δημιουργώντας μια πολύ βουή ατμόσφαιρα, στην οποία οι νικητές πανηγύρισαν, ενώ οι συμμετέχοντες αναμφίβολα συζητούσαν τα σχέδια για να επιστρέψουν στην επόμενη διοργάνωση τον επόμενο χρόνο. Η Ναυτική Αθλητική Ένωση του Μπαχρέιν διοργανώνει κάθε χρόνο έναν αγώνα Kingdom Match. Τώρα είναι ιστορικό γεγονός γιατί το τρέχουμε 17 χρόνια. Είμαστε στη δεύτερη δεκαετία. Φυσικά η επιτυχία είναι για τους επαγγελματίες που προσφέρθηκαν και την επιμέλεια που έχει να κάνει με την εκδήλωση που ήταν πολύ επιτυχημένη. Αφήνουμε τώρα την Αραβική Χερσόνησο για να ταξιδέψουμε στην Ευρώπη για το μεγάλο τελικό του Kite Foil World Series. Οι καλύτεροι foilers από όλο τον κόσμο διασταύρωσαν τα ξύφη τους για τελευταία φορά αυτή τη σεζόν στο υπέροχο νησί της Σαρδινίας και την πρωτεύουσα του Κάλιαρη. Αυτή η εμβληματική πόλη είναι διάσημη με τον λόφο που βρίσκεται στην κορυφή, το Καστέλο, μια μεσαιωνική πόλη περιτυχισμένη από συνοικία με θέα προς τα κάτω, αλλά και ψηλά προς την υπόλοιπη πόλη. Αυτή ήταν η τρίτη συνεχόμενη χρονιά, όπου η πρωτεύουσα της Σαρδινίας φιλοξενούσε τη σειρά. Όμως το κορυφαίο φινάλε αυτής της έκδοσης, τον πενθήμερο Grand Slam Kiteboard της Σαρδινίας, που χρηματοδοτείται από τον τουρισμό Region Σαρδίνια και την πόλη του Κάλιαρη, έμελε να είναι ένας από τους πιο σκληρούς αγώνες, αφού το Kiteboard κέρδισε την ένταξη στην σύνθεση για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού το 2024. Είναι αρκετά καταπληκτικό, επιστρέφουμε εδώ κάθε χρόνο. Η πρώτη φορά που παίρνω kits ήταν εδώ το 2012, το οποίο ήταν φανταστικό. Έχουμε εξαιρετικές συνθήκες, οι διοργανωτές είναι φανταστικοί, πραγματικά εξυπηρετικοί. Μας φροντίζουν, σίγουρα επιστρέφω εδώ κάθε χρόνο. Κατά τη διάρκεια των πρώτων ημερών του αγώνα, οι ισχυροί ανέμοι προκάλεσαν τους κυνηγούς του τίτλου με άλλα επίπεδα νερά, με τους αναβάτες να φτάνουν σε μερικές εξαιρετικές ταχύτητες. Οι αναβάτες της γαλλικής ομάδας κυριάρχησαν στο στόλο, καταθέτοντας 5 θέσεις στην πρώτη επτάδα, συμπεριλαμβανομένου της πρωτοπορίας του Τεό Ντε Ράμεκουρτ. Έχοντας συμπληρώσει 11 αγώνες, ο σημερινός λίντερ, ο Τόνι Βόντισεκ, υπέστη ένα βαρύ τρακάρισμα έχοντας τραυματισμό που δεν του επέτρεψε να συνεχίσει τον αγώνα. Έφυγε από την πορεία για το στέμα του World Series μετά από ένα αξιοσημείωτο hat-trick με νίκες μέσα στη σεζόν. Από τότε που το kiteboarding ανακοινώθηκε ως νέο άθλημα στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2024, εξελίσσεται από την αρχική του μορφή αφού έχει γίνει επαγγελματικά απαιτητικό με περισσότερα γεγονότα να προστίθεται στο καλεντάρι για τους μελλοντικούς Ολυμπιονίκες.
ο δρόμος για να αγωνιστεί στους Ολυμπιακούς Αγώνες δεν θα είναι εύκολος. Είναι λίγο έντονο. Έφυγα από το σπίτι στα μέσα του Ιουλίου για να πάω στο Τζιζέρια και δεν επέστρεψα γιατί κάθε εκδήλωση ήταν back to back. Αλλά ναι, το λατρεύω. Αυτό μου άρεσε να κάνω. Μου άρεσε να είμαι με όλους τους ανθρώπους με τους οποίους μοιράζομαι την ζωή μου στην περιοδία. Είναι πραγματικά διασκεδαστικό. Στα μισά της τελευταίας τάσης του Kite World Series, η καταδίωξη για το στέμα του τίτλου πραγματικά θερμάνθηκε. Η γαλλική ομάδα εξακολουθούσε να βρίσκεται στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα με 10 ακόμη αγώνες να ακολουθούν και με το φαβορί να είναι εκτός λόγω τραυματισμού, η διαδικασία πήρε φωτιά. Δυστυχώς ο Τόνι δεν είναι εδώ. Η σλοβενική μας σφαίρα είναι τραυματισμένη, λέει ο Νίκο Παλιέρ. Είναι πολύ κακό γιατί κέρδισε 3 αγωνίσματα και θα είχε σπάσει εδώ κάθε ρεκόρ. Δεν πρόκειται να μπορέσει να ανέβει στην κορυφή του βάθρου. Μεγάλη αποτυχία για αυτόν, γιατί μέχρι τώρα τα πήγε καλά, αλλά δεν ήταν τυχερός. Με αυτά τα 3 αγωνίσματα που προηγήθηκαν, σίγουρα θα είχε κερδίσει τον παγκόσμιο τίτλο. Περνώντας την προτελευταία μέρα της σειράς, το στοίχημα ήταν μεγάλο για τους υποψήφιους πρωταθλητές. Ανέμει μέχρι και 28 κόμβους έπνεαν μέσα στην ιστιοδρομία, προσφέροντας θεαματικές κοντινές μάχες και ακραίες ταχύτητες. Ο θρυλικός αναβάτης Άλεξ Μαζέλα έφτασε σε μια αξιοσημείωτη ταχύτητα ρεκόρ 41 κόμβων. Η τελική αναμέτρηση στο φινάλε του Kitefall World Series είδε το Mistral για τους ανέμους ενεχτισμένους σε περισσότερους από 30 κόμβους να πνέουν από τον κόλπο των αγγέλων. Ο Μαζέλα προχώρησε στην τέταρτη και τελευταία ημέρα του γεγονότος, γνωρίζοντας ότι είχε κάνει αρκετά τις προηγούμενες ημέρες με τις 3 πρώτες τάσεις της περιοδίας και κατέστησε ξανά τον τίτλο του Kitefall που είχε σηκώσει και το 2017. Ο Μαζέλα έκλεισε το Grand Slam Kiteboard της Σαρδινίας με μια τέταρτη θέση μετά από 20 αγώνες υψηλών προσδοκιών. Ο Τεόντε Ράμεκουρτ ήταν νικητής της τελευταίας τάσης της σειράς, σκοράροντας 9 φορές, ενώ ήταν 4 δευτερόλεπτα πίσω. Διεκδίκησε τη μερίδα του Λέοντος των 20.000 ευρώ. Είμαι πολύ χαρούμενος που κέρδισα την τελευταία εκδήλωση με ανοιχτό εξοπλισμό. Ήταν πολύ δύσκολο με όλα τα παιδιά, έσπρωχναν δυνατά. Διασκέδασα, νομίζω ότι αυτό είναι το βασικό σημείο της επιτυχίας μου. Απόλαυσα κάθε λεπτό που ήμουν στο νερό. Ήταν πολύ έντονο τους τελευταίους μήνες. Δεν πήγα σπίτι για περισσότερες από 2 ημέρες. Τους τελευταίους 3 μήνες νομίζω ότι η προπόνηση απέδωσε και είμαι πολύ χαρούμενος, λέει ο Τεόντε Ράμεκουρτ. Το συνέστημα να ξαναβρίσκεσαι στην κορυφή είναι πολύ ωραίο. Η σεζόν δεν ξεκίνησε πολύ καλά για μένα γιατί είχα κάποια άσχημα αποτελέσματα στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Ιταλίας, λέει ο παγκόσμιος πρωταθλητής πλέον, Άξελ Μαζέλα. Νιώθω πολύ άνετα τώρα να κερδίσω τα ευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα. Το συνέστημα είναι πραγματικά υπέροχο και ελπίζω να είναι το ίδιο και την επόμενη χρονιά. Αυτός ήταν ο νικητής λοιπόν της σεζόν παγκόσμιος πρωταθλητής. Στον αγώνα τίτλου των γυναικών, η 4 φορές παγκόσμια πρωταθλήτρια Formula Kite Daniela Moros πρόσθεσε τον τίτλο του Kite Foil World Series στην αυξανόμενη συλλογή τροπέων της, αν και αξιοσημείωτο αυτός ήταν ένας τίτλος που της είχε διαφύγει μέχρι τώρα. Η Έλενα Καλίνη κατέκτησε τη δεύτερη θέση με την Kirsten Ombre να βρίσκεται στην τρίτη. Είμαι ενθουσιασμένη, μόλις κέρδισα το Kitefall World Series, είναι ο μοναδικός τίτλος που δεν είχα κερδίσει μέχρι τώρα, οπότε είμαι πραγματικά ενθουσιασμένη για αυτό που τελικά κατάφερα να κάνω μια ολόκληρη περιοδία και να τα συνδυάσω όλα μαζί. Το επίπεδο ήταν πολύ ψηλό, ακόμα και μεταξύ αγοριών και κοριτσιών. Είναι απλά πραγματικά υπέροχα όλα, είμαι χαρούμενη που ολοκλήρωσα εδώ και μπορούμε τώρα να γυρίσουμε στο πανεπιστήμιο, ήταν πολύ καλό. Και κάπως έτσι ολοκληρώθηκε αυτό το παγκόσμιο πρωτάθλημα Kite Foil, με τους νικητές να χαίρονται την επιτυχία τους και την κατάκτηση του σχετικού τίτλου και με αυτόν τον τρόπο να ολοκληρώνεται μια ακόμη σεζόν. Με αυτές τις εντυπωσιακές εικόνες από τον κόσμο
των θαλασσίων σπορ. Θα σας αποχαιρετήσουμε για σήμερα. Ραντεβού στο επόμενο επεισόδιο. Να είστε καλά.

πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action, ένα ακόμη επεισόδιο γεμάτο δράση με το τηλεοπτικό περιοδικό μας να σας μεταφέρει τα καλύτερα γεγονότα από όλο τον κόσμο και να παρουσιάζει τα πιο συναρπαστικά και γεμάτα αδρεναλίνη αθλήματα. Σε αυτό το επεισόδιο θα επικεντρωθούμε στα υπαίθρια αθλήματα, όπου θα γίνουμε μάρτυρες σε μερικές από τις πιο έντονες στιγμές. Αυτή την εβδομάδα θα ξεκινήσουμε το ταξίδι μας από την Κίνα για να ακολουθήσουμε ένα μοναδικό τρίαθλο εκτός δρόμου, το Xterra. Αυτή η εκδήλωση ήταν ο μεγάλος τελικός του Xterra Asia Pacific Tour και ήμασταν εκεί για να καταγράψουμε όλη τη δράση. Στη συνέχεια, μένοντας με τη σειρά τριάθλων εκτός δρόμου, ταξιδεύουμε στο Μάουι για το διάσημο 24ο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Xterra. Φεύγοντας από το τρίαθλο, θα εστιάσουμε στη συνέχεια στην επική πρόκληση του Ocean Man. Κατόπιν θα κινηθούμε προς τα βουνά για να βουτήξουμε στο χιόνι, ακολουθώντας ένα από τα πιο εντυπωσιακά ορειβατικά γεγονότα του σκι, το Hoch Koenig Els Trophy. Από τα αυστριακά βουνά θα ταξιδέψουμε στο ισπανικό νησί της Μινόρκα. Αυτός ο διάσημος τουριστικός προορισμός θεωρείται ένας από τους καλύτερους στην Ευρώπη για φυσιολατρικά αθλήματα όπως το Camí de Cavalls 360. Τέλος, θα σας μεταφέρουμε στις ερήμους του Μαρόκο για να ακολουθήσουμε το ένα και μοναδικό Πανάφρικα Ράλι. Και όλη αυτή η δράση εδώ, στη συνέχεια του Pure Action. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε αυτό το επεισόδιο από το Yangzhong Lake Resort στο κινέζικο Kunming, την πρωτεύουσα της επαρχίας Yunnan. Πραγματοποιήθηκε εκεί το πρώτο τρίαθλο εκτός δρόμου Xterra στην ηπειρωτική Κίνα και ήμασταν εκεί για να παρακολουθήσουμε όλη τη δράση σε αυτόν τον μεγάλο τελικό του Xterra Asia Pacific Tour. Στον αγώνα της Elite των ανδρών, ο Ben Allen από την Αυστραλία ήταν ο πρώτος που βγήκε εκτός νερού με τους Brice Daubord και Maxime Chain από κοντά και τον Ruben Ruzafa από την Ισπανία να παραμένει κοντά στους πρωτοπόρους. Καθώς ο αγώνας μεταβαλλόταν σε ποδήλα του βουνού, ο Ruzafa πήρε τον έλεγχο και απομακρύνθηκε από τους υπόλοιπους. Ο 7 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής έκανε το γρηγορότερο σπλίτ της ημέρας και κατέκτησε την νίκη με χρόνο 2 ώρων 20 λεπτών και 10 δευτερολεπτών. Ο Daubord ήρθε στη δεύτερη θέση και ο Chain στην τρίτη. Η νίκη μου στο Xterra China σήμερα μου έδωσε αυτοπεποίθηση για το Maui. Είμαι εκπληκτικός στην απόδοσή μου και νομίζω ότι ένιωσα το υψόμετρο. Ανυπομονώ να ξεκινήσω την προετοιμασία μου για το Maui σε 5 εβδομάδες. Στον αγώνα Elite των γυναικών, η Jacqui Allen είχε την ταχύτερη κολύμβηση με μια μεγάλη ομάδα να περιλαμβάνει τη Liz Orchard, την Karina Wells και τη Fabiona Corona να την ακολουθούν. Μόλις ανέβηκε στο ποδήλατο, η Corona ανέβασε την διαδικασία της ταχύτητας και της πίεσης με ένα γρήγορο split και κράτησε κατά τη διάρκεια του τρεξίματος τη νίκη με χρόνο 2 ώρων 50 λεπτών και 15 δευτερολέπτων. Αυτή ήταν η τρίτη νίκη της Corona σε 4 εβδομάδες στο Xterra World Tour. Η Wells τερμάτισε δεύτερη και η Orchard τερμάτισε στην τρίτη θέση. Στο δεύτερο γύρο μπήκα στη δεύτερη θέση, πίεζα την Jacqui σε όλη την διαδικασία μέχρι την κορυφή του βουνού και μετά τα έδωσα όλα. Είπα ότι πρέπει να είμαι μπροστά, πρέπει να κατέβω γρήγορα και νομίζω ότι ήταν το καλύτερο μου αποτέλεσμα στο Xterra από ό,τι θυμάμαι στη ζωή μου. Και όπως έτσι ολοκληρώθηκε η διαδικασία με την νίκη από την Corona στους άντρες Ruzafa
Dauport και Chain στις γυναίκες Corona, Wales και Orchard. Αυτοί ήταν οι νικητές στο Xterra, στο Kunming. Μένουμε στο Xterra, αλλά αλλάζουμε Ήπειρο και από την Ασία μετακομίζουμε στις ΗΠΑ και στο δεύτερο μεγαλύτερο νησί της Χαβάης, το Μάουι. Αυτό το υπέροχο μέρος είναι το σπίτι για την καλύτερη μέρα του τριάθλου εκτός δρόμου, το 24ο ετήσιο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Xterra. Κάθε φθινόπωρο οι καλύτεροι αθλητές Xterra από όλο τον κόσμο κατεβαίνουν στην Καπαλούα, την βορειοδυτική ακτή του Μάουι. Και ακόμη και για εκείνους που δεν διεκδικούν μια θέση στο βάθρο, η πρόκριση στον αγώνα είναι ένα επίτευγμα καθοριστικό για την καριέρα που δικαιολόγει τις ώρες, τους μήνες και τα χρόνια προπόνησης. Μετά την κατάκτηση του τίτλου το 2017, νομίζω ότι κάθε φορά που επιστρέφω μπορώ να κερδίσω, λέει ο Bradley Wise. Το αν μπορώ πραγματικά ή αν είναι μια διαφορετική ιστορία, αλλά πιστεύω απολύτως ότι μπορώ να κερδίσω. Δεν υπάρχει μέρος του αγώνα όπου πιστεύω ότι είμαι σε κάποιο είδος σημαντικού μειονεκτήματος από τους υπόλοιπους αθλητές. Νομίζω ότι πρέπει απλώς να προσπαθήσω να επικεντρωθώ στην εκτέλεση ενός τέλειου αγώνα, γιατί θα χρειαστεί ένας τέλειος αγώνας για να κερδίσω. Όλοι βρίσκονται σε απίστευτα υψηλό επίπεδο και φαίνεται ότι συνεχίζουν να βελτιώνονται χρόνο με το χρόνο. Ανυπομονώ να προσπαθήσω να κάνω τον ρόλο μου την Κυριακή και να είμαι μέρος του αγώνα και αν καταφέρω να τον κερδίσω, αυτό θα είναι εκπληκτικό. Η προσμονή για το μεγάλο φινάλι ήταν μεγάλη και η πρωινή βροχή ευλόγησε την ελίτ εκκίνηση. Ο καιρός αποβροχερός έδωσε τη θέση του στην ηλιοφάνεια και μερικοί σούπερ γρήγοροι αγώνες ήταν μπροστά μας για τους διαγωνιζόμενους που είχαν ταξιδέψει από περισσότερες από 40 χώρες. Ο Σαμ Οσμπορν ήταν ο πρώτος εξ από το νερό, ακολουθούμενος από την Φλόρα Ντάφι από τις Βερμούδες και τον Γάλλο Μαξίμ Σέιν, αλλά και τον Νότιο-Αφρικανό Bradley Wise. Μόλις ανέβηκαν στο ποδήλατο, ο Βάις και ο Οσμπορν πήγαν μπροστά και ο Ρουζάφα από την Ισπανία ήρθε μαζί τους αμέσως μετά. Στη μετάβαση από το ποδήλατο στο τρέξιμο, ο Βάις απομακρύνθηκε και πήρε τελικά την νίκη μετά από 2 ώρες 33 λεπτά και 39 δευτερόλεπτα. Ο Άρθουρ Σεργέρε σημείωσε τον ταχύτερο στη συνέχεια γύρω για να ολοκληρώσει την διαδικασία δεύτερος, ενώ ο Ισπανός Ρουζάφα τερμάτισε στην τρίτη θέση. Το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Xterra είναι ένας τόσο ιδιαίτερος αγώνας εδώ στο Μάουι, μας λέει ο Bradley Wise, αναδεικνύει τους καλύτερους τριαθλητές εκτός δρόμου στον κόσμο και αναγκάζει τους πάντες να είναι στα καλύτερά τους για να κερδίσουν. Ξεκινώντας τη μέρα, είναι πολύ δύσκολο να πούμε ποια είναι τα φαβόροι. Προπονούμαστε πολύ σκληρά για αυτόν τον αγώνα και να το ξέρετε ότι ο τίτλος είναι κάτι το ικανοποιητικό σαν συνέστημα. Και γι' αυτό είμαι πολύ χαρούμενος, δηλώνει ο νικητής της αναμέτρησης. Και αυτή είναι η κατάταξη των ανδρών, Βάις, Σεργέρε, Ρουζάφα, Οσμπορν και Φλέρετον, οι 5 πρώτοι. 2 ώρες 33 λεπτά 39 δεύτερα για τον νικητή στον αγώνα Xterra του πρωταθλημάτος. Στις γυναίκες ήταν η Φλόρα Ντάφι, η οποία ήταν πιο γρήγορη στην κολύβηση, στο ποδήλατο και στο τρέξιμο, πήρε την νίκη μετά από 2 ώρες 49 λεπτά και 23 δευτερόλεπτα, με το ρεκόρ της να σημειώνεται για τον 5ο παγκόσμιο τίτλο. Από τη Σκωτία η Λέσλι Πάτερσον ακολούθησε στην δεύτερη θέση με την Χελένα Καράσκοβα να τερματίζει τρίτη. Σήμερα κέρδισα τον 5ο μου τίτλο στο Xterra, είναι η πρώτη φορά που κάποιος το έκανε ποτέ αυτό, οπότε είναι πολύ ωραία στιγμή για μένα, λέει Φλόρα Ντάφι από τις Βερμούδες. Η μέρα μου πήγε τέλεια, έκανα μια υπέροχη βουτιά, έμεινα ομαλά στην διαδικασία της ποδηλασίας και μπήκα σε καλό ρυθμό για να καταφέρω να ανοίξω το χάσμα στο τρέξιμο μεταξύ εμένα και της δεύτερης που ήταν η Πάτερσον. Μετά την πορεία ήξερα ότι έπρεπε να κρατήσω ελεγχόμενη κατάσταση και ήμουνα κοντά στον 5ο μου τίτλο. Ντάφι, Πάτερσον, Καράσκοβα, Ρίου και Όρσγκαρντ οι 5 πρώτες στον τελικό του Xterra.
Και έτσι ολοκληρώθηκε λοιπόν και αυτό το πρωτάθλημα Εξτέρα εκτός δρόμου, με εντυπωσιακές εικόνες και τα αποτελέσματα να φέρνουν τους νικητές στην κορυφή της ελίτ σε άνδρες και γυναίκες. Και έτσι ταξιδεύουμε στο Μεξικό πλέον για να παρακολουθήσουμε όλη τη δράση στο μεγάλο τελικό του Ocean Man που έλαβε χώρα στο Cancún. Ποια είναι όμως τα σημεία που κάνουν το Ocean Man ένα τόσο μοναδικό γεγονός? Η συμμετοχή αυτών των αθλητών είναι ιδιαίτερη. Το Ocean Man ιδρύθηκε το 2015 ως ο πρώτος παγκόσμιος αγώνας κολύμβησης ανοιχτής θαλάσσης. Αποτελείται από πολλές διεθνείς εκδηλώσεις σε εμβληματικές τοποθεσίες σε όλο τον κόσμο. Ανάμεσά τους, στα κύρια μοναδικά σημεία σχεδιάστηκε από κολυμβητές για κολυμβητές. Το Ocean Man είναι ένα προϊόν αθλητικού τουρισμού όπου άνθρωποι από όλο τον κόσμο μοιράζονται μια ξέχαστη εμπειρία και δημιουργούν έναν ιδιαίτερο δεσμό. Το να είσαι μέλος της οικογένειας Ocean Man σημαίνει να ταξιδεύεις σε νέες χώρες, να ανακαλύπτεις καταπληκτικά νέα μέρη και να είσαι μέρος κάτι πολύ μεγαλύτερου από ενός απλού αθλητικού διαγωνισμού. Εκτός από τον διαγωνισμό, φέτος η εμπειρία για τους συμμετέχοντες έγινε πιο συναρπαστική, αφού είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν master classes από ειδικούς του αντικειμένου. Το να είσαι μέλος της οικογένειας Ocean Man σημαίνει ότι γνωρίζεις νέα μέρη, νέους πολιτισμούς, δοκιμάζεις την τοπική γαστρονομία και γενικά γυρίζεις σε όλες αυτές τις ιδιαίτερες περιοχές. Είναι μια εμπειρία για όλους, για όλες τις ηλικίες, τα φύλλα, με διαφορετικούς σκοπούς και στόχους προς την επίτευξη. Μέσω αυτού του αθλητικού διαγωνισμού, το Ocean Man σημαίνει πειραματικό marketing, όπου οι κολυμβητές γίνονται οι πραγματικοί επηρεαστές ενός προορισμού. Οι συμμετέχοντες και οι σύντροφοί τους έχουν την ευκαιρία να ζήσουν μία από τις μεγαλύτερες εμπειρίες ζωής. Ελευθερία, πάθος για τη φύση, μαζί με ένα μείγμα περιπέτειας, είναι αυτό που μοιράζονται όλοι οι αθλητές, αφού τα γεγονότα ευθυγραμμίζονται με τις αξίες που διακρίνουν κάθε αγώνα. Τρόπος ζωής, εμπειρία, οικογένεια, επιμονή, κίνητρο, θάρρος και ανακάλυψη. Το Ocean Man ήρθε για να αλλάξει το πρόσωπο της κολύμβησης ανοιχτής θαλάσσης στον κόσμο και ως ένα από τα πιο ελκυστικά σιρκουί έχει πετύχει τους στόχους του, αλλά τα καλύτερα έρχονται. Και σίγουρα οι συγκινήσεις είναι ακόμα περισσότερες στο μέλλον με την σειρά των αγώνων Ocean Man. Αυτοί είναι οι προορισμοί, μεταξύ των οποίων και το Ήτειλο στην Λακωνική Μάνη στην Ελλάδα. Από τις θάλασσες κινούμαστε στα βουνά για να παρακολουθήσουμε ένα από τα πιο εντυπωσιακά ορειβατικά γεγονότα σκι, το ένα και μοναδικό Hocno Ning Erge Trophy. Μερικοί από τους καλύτερους χειμερινούς αθλητές συγκεντρώθηκαν για τον ατομικό αγώνα στο Alpen Cup, τον δεύτερο αγώνα στο φετινό σκίμο Alpen Cup και ταυτόχρονα τον τόπο διεξαγωγής του Αυστριακού Πρωταθλήματος. Ο ανταγωνισμός ήταν σκληρός για όλους τους συμμετέχοντες, με αυτούς να δίνουν τον καλύτερο εαυτό τους για να εκπληρώσουν τους στόχους τους. Οι συμμετοχές πολλές, η μάχη μεγάλη και φυσικά ιδιαίτερη η διαδικασία σε ένα πολύ όμορφο εντυπωσιακό χιονισμένο τοπίο.
ο ατομικός αγώνας αποδείχθηκε εξαιρετικά συναρπαστικός. Σχεδόν 140 ορειβάτες του σκι αντιμετώπισαν την αλπική πρόκληση, η οποία κάλυψε συνολικά 1538 μέτρα υψόμετρο μέσα στο μαγευτικό τοπίο στους πρόποδες του Χόκο, που οδηγούσε μέσα στο αλπικό έδαφος μέχρι το Μαντεγουόντ, η χαρακτηριστική νότιο-ανατολική πλευρά της οροσειράς Χόκο-Νίγκ. Ανταλλάσσοντας θέσεις στον πίνακα των κορυφαίων, οι αθλητές της εθνικής ομάδας Γιάκοπ Χέρμαν και Άρμιν Χο παρέδωσαν μια συναρπαστική μονομαχία από την αρχή μέχρι το τέλος. Έτσι ήταν μεγάλο το θέαμα για τον κόσμο και τους θεατές. Ήταν ένας πολύ ωραίος αγώνας σήμερα. Ήμασταν τυχεροί που ο καιρός ήταν καλός. Είχα ένα πολύ καλό συνέστημα. Τα πόδια μου τα νιώθα πολύ δυνατά. Μπόρεσα να σπρώξω από την αρχή μέχρι το τέλος την τελευταία ανηφόρα, λέει ο Γιάκοπ Χέρμαν. Είδα ότι ο Άρμαν δεν ήταν τόσο δυνατός σήμερα, ενώ εγώ προσπάθησα περισσότερο. Η τελευταία κατηφορά ήταν λίγο εύκολη. Την απόλαυσα. Ευχαριστώ τον οργανισμό. Έκανα πολύ καλή δουλειά εδώ για να αγωνιστώ και ήταν χαρά μου. Τους ευχαριστώ πολύ. Ήταν επίσης συναρπαστικός αγώνας και για τις γυναίκες. Η Σουηδή Φάνι Μπόγκστρομ πήρε την νίκη αφού εντυπωσίασε με την απόδοσή της με έναν εξαιρετικό αγώνα στην κατηγορία των γυναικών Elite και τερμάτισε στην πρώτη θέση με χρόνο 1 ώρας 22 λεπτών και 13 δευτερολέπτων. Ήταν όμορφο, ήταν πολύ ωραίο κομμάτι και όπως είπα ήμασταν πέρυσι εδώ στο παγκόσμιο κύπελο αλλά σε διαφορετική τοποθεσία. Είμαι πολύ χαρούμενη που μπορούσα να κάνουμε σκι εδώ και είμαι πολύ χαρούμενη. Στον κάθετο αγώνα το τοπικό δίδυμο Αλεξάνδερ Μπράντερ και Έγκερ στους άνδρες και Γιοχάννα Χίμερ στις γυναίκες κέρδισε στο Χόκο Νίγκ Ερτζ Τρόφι στην τέταρτη έκδοση του Σκίμο Alpen Cup. Σε έναν ιδιαίτερο αγώνα ορειβατικής διαδρομής στο σκι με τον τερματισμό για τους συμμετέχοντες μετά από αρκετή δύσκολη διαδικασία, αρκετά δύσκολη διαδρομή και χαρά για νικητές. Από τις λευκές κορυφές της Αυστρίας όμως θα ταξιδέψουμε στην Ισπανία για να συναντήσουμε το Camin de Cavals 360, μια εκδήλωση που οδηγεί τους συμμετέχοντες

καιρός για εξάσκηση φυσικών σπορ. Βρίσκεται στη μέση της Δυτικής Μεσογείου, στο αρχιπέλαγο των Βαλεάριδων νήσων. Ένα πολύ όμορφο περιβάλλον που φιλοξενεί ιδιαίτερα σπορ. Σε αυτό ακριβώς το μέρος, σε αυτή την περιοχή, η γεωλογία της Μενόρκα χωρίζεται σε δύο διακριτές ζώνες. Η περιοχή στα βόρεια, που έχει βιώσει αρκετές περιόδους παραμορφώσεων, κάνει μια πολύ ενδιαφέρουσα και δραματική πεζοπορία στα βόρεια, ενώ στα νότια οι βράχοι είναι πολύ πιο νέοι, πιο σμιλευμένοι, επίπεδοι, λιγότερο απότομοι και πιο γωνιακή. Κάνει μια πολύ ενδιαφέρουσα βόλτα και βρίσκεται σε πολλά γεωλογικά χαρακτηριστικά γύρω από το νησί για να απολαύσετε. Το Camite Cavals 360 είναι η περιήγηση γύρω από τη Μενόρκα και περνά μέσα από ένα αρχαίο μονοπάτι μήκους 185 χιλιόμετρων που περιβάλλει την Μενόρκα ακολουθώντας τις αχτές της. Γίνεται σε μορφή αυτοκαθοδήγησης με τρεις δυνατούς τρόπους, την πεζοπορία, το τρέξιμο των μονοπατιών και την ορεινή ποδηλασία. Διασχίζει ρεματιές, βραχώδεις ζώνες, κοιλάδες, υγρότοπους και περιοχές καλλιέργειας. Συνδέει αρχαίες σκορπιές, φάρους, χαρακόμματα και οδηγεί σε πολλούς όρμους και σημεία του νησιού. Περπατώντας το καμί της Μενόρκα, δεν είναι σίγουρο ότι θα ζήσετε ποτέ όλη την πλούσια ποικιλομορφία του νησιού. Το καμί 360 παρέχει υπηρεσία, μεταφορές, μετακινήσεις και καθημερινή υποστήριξη. Η διαδρομή θα σας αφήσει να ακολουθήσετε ολόκληρη την αχτή της, κυρίως Παρθένα, και να ζήσετε μια περιπέτεια σχεδόν σε κάθε οικοσύστημα του μεσογειακού κόσμου. Αυτό που κάνει τόσο ξεχωριστό είναι ότι μέρα με τη μέρα είναι σαν να σκιαγραφούσες τα βήματά σου, οπότε αν έβλεπες ένα σχέδιο στο τέλος, θα έβλεπες ότι έχεις φτιάξει το ακριβές σχήμα του νησιού. Το Camite Cavals 360 είναι μια περιήγηση που διοργανώνεται από το τοπικό πρακτορείο. Μπορείτε να κάνετε κράτηση για ολόκληρη περιοδία ή μόνο για το βόρειο ή το νότιο μέρος. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε το επίπεδο που σας ταιριάζει καλύτερα όσον αφορά τον αριθμό των σταδίων που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της περιήγησης της Μενόρκα από 3 έως 13. Είναι εξαιρετικά εκπληκτικό. Έχω ταξιδέψει σε όλο τον κόσμο. Έχω πάει σε πολλά διαφορετικά μέρη. Για μένα είναι απολύτως συγκλονιστικό που ένα τόσο μικρό νησί συναντάς τα πιο διαφορετικά τοπία, παραλίες, βλάστηση, χλωρίδα και πανίδα. Είναι απλά απολύτως εκπληκτικό. Λένε ότι όταν φεύγεις από προορισμούς με έναν ιδιαίτερο τρόπο, γίνονται μέρος σου. Στο Camite Cavals 360 ζεις την εμπειρία. Κλείνοντας αυτό το επεισόδιο, θα φύγουμε από την Μενόρκα. Θα βρεθούμε σε ένα διαφορετικό τοπίο, εντελώς διαφορετικό τοπίο. Θα ταξιδέψουμε σε ερήμους του Μαρόκο για το Ράλι Πανάφρικα, με το ποικίλο τοπίο από τον Ατλαντικό ωκεανό, το ορεινό έδαφος και μετά την ερήμο Σαχάρα. Αυτή η χώρα είναι γνωστή για το απαιτητικό της έδαφος. Είμαστε στην Μερζούγκα για το Πανάφρικα Ράλι. Φέτος μετακομίσαμε από το Ερφούτε στη Μερζούγκα για το Πανάφρικα Ράλι. Είναι ένα από τα καλύτερα ερασιτεχνικά ράλι στην Αφρική μας, λέει ο σταμάτης μελέτης. Είναι ένα από τα λίγα που έχει μόνο ένα μπιβουάκ, αλλά κάνει τα logistics πολύ πιο εύκολα για τους αγωνιζόμενους. Έχουμε 6 αγωνιστικές ημέρες, ένα προλόγο και 5 μεγάλες διαδρομές, με τη μεγαλύτερη να είναι 450 χιλιόμετρα, πολύ προκλητική πλοήγηση, απαιτητικό έδαφος, μεγάλη ποικιλία και ένα roadbook για το οποίο δουλέψαμε πολύ για να το φτιάξουμε στους τελευταίους μήνες. Φέτος καταφέραμε να πάρουμε ανταγωνιστές υψηλού επίπεδου, είναι πραγματικά γρήγοροι και ο αγώνας θα έχει πολύ ενδιαφέρον. Επαγγελματίες και αρχάριοι συμμετέχοντες από περισσότερες από 14 διαφορετικές εθνικότητες έφτασαν στο Bivouac για να συμπληρώσουν τις φόρμες εγγραφής. Πριν από τον αγώνα, όλες οι ομάδες έπρεπε να στήσουν σωστά τις μοτοσυκλέτες, να προσαρμόσουν τις ρυθμίσεις και να πάρουν τους τεχνικούς ελέγχους και φυσικά να προετοιμαστούν για να σημειώσουν τα χρονογραφήματα στο roadbook
επισημένοντας

τα πιο σημαντικά μέρη των σταδίων. Η φετινή διοργάνωση είδε περισσότερους επιλεκτούς αθλητές να αγωνίζονται από ποτέ. Αναβάτες από διαφορετικούς τομείς του μηχανοκίνητου αθλητισμού παραβρέθηκαν στην εκδήλωση με στόχο να διαμορφώσουν και να δοκιμάσουν τα όρια τους σε δύσκολες συνθήκες ράλι. Μετά από 5 έντονες ημέρες, η πρώτη ομάδα που πέρασε τη γραμμή του τερματισμού ήταν αυτή της κατηγορίας των μοτοσυκλετών. Ο Γιώακιμ Ροντρίγκες ήταν αυτός που στέφθηκε νικητής. Στην κατηγορία quad ήταν ο Γάλλος Σεμπαστιάν Σουντέ που άρπαξε την πρώτη θέση με αυτό το τετράτροχο. Και τελικά στην κατηγορία SSV με εξαιρετική απόδοση και έχοντας κυριαρχήσει από την πρώτη ημέρα, ο Gerard Fares και ο συνοδηγός του Armand Monleon πήραν την νίκη. Και με αυτόν τον τρόπο ολοκληρώθηκε το φετινό Pan Africa Rally με αυτές τις εντυπωσιακές εικόνες, και κάπως έτσι θα σας αποχαιρετήσουμε μετά από ένα επεισόδιο πλούσιο σε δράση με πολλά αθλήματα. Είχαμε την ευκαιρία να πάμε ακόμα και στα χιόνια. Θα ολοκληρώσουμε. Να είστε καλά.

0: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
1: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
0: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
2: Capitalism can inform how we have sex.
0: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
3: It becomes more capitalistic.
0: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
4: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
5: He deserves to know the whole truth. Not just some half-assed lie.
6: Maybe she'll be able to help me find out who's behind all this.
7: He's in a lot more trouble than we thought.
8: This is our investigation, not yours.
9: I'll have a gun.
8: You lied to me.
10: Absentia.
8: This is too dangerous to do on your own.
10: Δευτέρα με Παρασκευή, στη μία μετά το μεσάνυχτα, στο Action 24.

0: πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Άρα σε αυτή την εκπομπή κάποιοι άνθρωποι θέλουν να με κάνουν συγγραφέα. Γίνεται?

0: Ωραίο σημείο.
1: Τρεις μέρες. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε από την αρχή.
2: Άρα το ταξίδι χωρίς χάρτη μόλις ξεκίνησε.
1: Ορεινή Κορινθία.
3: Η ορεινή Κορινθία απέχει από την Αθήνα μόλις 1 ώρα και 45 λεπτά περίπου.
4: Πώς βρέθηκα μαζί σου?
3: Αναγκαστικά για να έχουμε αυτή την εκπομπή πρέπει να έχουμε και κάποιους μαζί, ναι.
1: Τέσσερις άνθρωποι.
3: Να είστε κι εσείς μαζί για να δουν οι άνθρωποι αυτά που θα δω κι εγώ, ρε παιδιά.
1: 7 κάμερες, 2 ντρόουν.
3: Εμείς θα ακολουθήσουμε τον δρόμο προς Δερβαίνη, γιατί θέλω να κάνω μια στάση σε ένα μοναστήρι που κάθε φορά περνούσα, αλλά δεν την είχα σταματήσει. Οπότε οφείλω μια στάση εκεί.

στάση Παναγία Καταφυγιώτισσα. Γιατί? Γιατί η αλήθεια είναι ότι αυτό το μοναστήρι πραγματικά κόβεται η ανάσωση εκεί που είναι κτισμένο. Λίγο έξω από το χωριό Ζάχολη, σε απόσταση 10 χιλιόμετρων από το Δερβαίνι, μια στάση για να δούμε την Παναγία των Καταφυγίων, κτισμένη στους βράχους των βουνών σε βάθος 40 μέτρων. Οι Έλληνες στην εποχή της Τουρκοκρατίας, για να ξεφύγουν από το μένος των Τούρκων, έβρισκαν καταφύγιο σε τέτοια δυσπρόσιτα και δύσβατα σημεία. Τους δημιουργήθηκε η ανάγκη να χτίσουν ένα ναό. Και έτσι έγινε και τον αφιέρωσαν στην Παναγία.

Συνεχίζουμε. Συνεχίσαμε, περάσαμε από Ζάχολη, ρέμα των Μήλων. Το ρέμα των Μήλων που διασχίζει αυτό το όμορφο γραφικό χωριό τη Ζάχολη. Απαραίτητη στάση πριν συνεχίσετε προς την ορεινή Κορινθία και τα Τρίκαλα.

Ο καιρός άρχιζε και φόρτωνε που λέμε στο χωριό, ο Μίχλης σιγά σιγά, τα βουνά χιονισμένα και εμείς ανηφορίζαμε προς τη Ζήρια. Έλατο, το παράθυρο του αυτοκινήτου, ο Μίχλης,

0: σας αρέσει.
1: Φτάσαμε στα Τρίκαλα. Βασικά, καλώς ήρθαμε στα Τρίκαλα. Τρεις οικισμοί, τα κάτω που βρισκόμαστε τώρα εμείς, τα μεσαία και τα πάνω, στα 900, στα 1000 και στα 1100 μέτρα αντίστοιχα. Θα μπορούσα να οδηγώ για ώρες αυτή τη διαδρομή. Εκεί που είσαι χαμένος, ξαφνικά τσουπ στις πλαγιές της Κυλλήνης, τα Τρίκαλα Κορινθίας. Τρίκαλα, γιατί πολύ απλά προσφέρουν τρία καλά. Καλό κλίμα, καλό κρασί και πολλά τρεχούμενα νερά. Βρισκόμαστε στα κάτω Τρίκαλα. Το πιο φωτογραφημένο σημείο από τα κάτω Τρίκαλα είναι η πλακόστρωτη πλατεία που βρίσκομαι αυτή τη στιγμή με τα δύο πλατάνια και δεν θα σας κρύψω πως μου έχουν σπάσει τη μύτη μυρωδιές. Μυρωδιές από το βουνό, από τα τζάκια ή από το ψητό κρέας.
2: Δηλαδή τύφλα να έχει τσικνοπέμπτη. Χαμό σου λέω. Τζάκια και ψητούρα.

0: πρωινό στα Τρίκαλα Κορινθίας, χειμερινό για όλους το πρωινό. Απέναντι η Ζήρια χιονισμένη και ετοιμαζόμαστε για νέες περιπέτειες. Θα ανέβουμε χιονοδρομικό, θα μπούμε σε μπάκι για να ανακαλύψουμε τη λίμνη Δασιού.
1: Αυτά τα τετρακίνητα, τα 4x4, για μια εξόρμηση στο βουνό και να πάμε προς τη λίμνη Δασίου.

0: Καλημέρα, Τζορτζ.
1: Καλημέρα.
0: Πώς πάμε?
1: Καλύτερα.
0: Ωραίος.
1: Ωραίος, εντάξει.
0: Μια χαρά.
1: Ωραία.
0: Τα παγάκια είναι από το χειροδρομικό.
1: Ναι, από εδώ, από έξω.
0: Μασκούλα, ωραία αυτή.
1: Χωρίς μάσκα δεν πας πουθενά.
0: Ναι.
2: Λογικά μας κοίταζε μέσα από αυτά τα γυαλιά. Αυτό το να πιστεύω. Πώς το έκανε ο Δρονίκη, δεν θυμάμαι. Αυτό λέει, βλέπαμε, Γιώργο. Γιώργο, αυτό βλέπαμε, δεν ξέραμε ποιος είσαι.
0: Τι θα κάνουμε σήμερα?
1: Τι θα κάνουμε?
2: Το τι έγινε? Είχαμε μια μισή ώρα ξανά να βολέψουμε τις κάμερες πάνω στα μπάγκη.
0: Δεν ξέρω, εγώ δεν γράφει.
3: Το μέλλον είναι αυτό.
4: Το μέλλον.
2: Και η Ανδρονίκη τρελάθηκε πραγματικά. Εκστασιάστηκε, δεν ξέρω. Έβλεπα έναν άλλον άνθρωπο.

0: Καλά, ξεμείνατε. Δεν θα για εσάς
1: πάνε. Χαλάνδρι πάω.
0: Χαλάνδρι. Χαλάνδρι. Οκ. Okay. Χαλάνδρι.

Άξιον 24, χωρίς κάρτη.

0: Θάλασσα Μελίμνη Δασίου.
1: Ναι, φίλε, δεν κολλάει πουθενά τελικά αυτό το μπάκι. Πουθενά! Και ξαφνικά μπλουμ!
2: Πάμε λίγο μπροστά. Κολλήσαμε!
1: Κόλλησε η Ανδρονίκη.
3: Όπα!
2: Κολλάει συχνά ο κόσμος εδώ.
4: Εδώ δεν κολλάει συχνά γιατί ο οδηγός πάντα το αποφεύγει από το σημείο. Καταλαβαίνω.
2: Όπα!
4: Βάλε όπα, κάνε μια πίσω. Όπα! Θα το γυρίσεις να βγεις από εδώ. Έλα, έλα.
2: Μπράβο, μπράβο! Αυτό είναι. Αγχώθηκες?
1: Όχι.
2: Αφού είσαι έμπειρος, τι να αγχωθώ. Το πιο επικίνδυνο που σου έχει συμβεί εδώ μέσα.
1: Επικίνδυνο.
2: Ναι.
1: Μπορώ να πω είναι της Ανδρονίκης τον κόλπο που έκανε πριν.
2: να σου πω την αλήθεια, δεν μου έχει συμβεί τίποτα έτσι... παράτερο εδώ μέσα.
1: Εδώ που είμαστε τώρα, για πες.
2: Εδώ είναι η λίμνη Δασίου, παιδιά. Ό,τι βλέπετε είναι παγωμένη σήμερα. Η λίμνη έχει νερό όλο τον χρόνο, τις χρονιές που πάει καλά από βροχές η άνοιξη και το καλοκαίρι.
1: Σε τι ψώμετρο είμαστε?
2: Γύρω στα 1450 είμαστε εδώ.
1: Και απέναντι βλέπουμε την κορυφή.
2: Απέναντι είναι η κορυφή. Αυτή είναι 2374. Είναι δεύτερη στην Πελοπόννησο.
1: Ζήρια ή κυλίνη?
2: Εμείς Ζήρια τη μάθαμε, το επίσημο είναι Κυλίνη βέβαια. Υπάρχει και χωριό Κυλίνη από την άλλη μεριά. Το επίσημο είναι Κυλίνη.
1: Τι σου έχει διδάξει το βουνό?
2: Το βουνό μου έχει διδάξει ότι πρέπει να το σέβεσαι, ένα, και ότι στις εξορμήσεις δεν πρέπει να είσαι ποτέ μόνος.
1: Το εντενότερο συνέστημα που σου έχει προκαλέσει αυτό το βουνό?
2: Φόβος, παιδιά. Οι καιρικές συνθήκες εδώ κάποιες φορές αεράς. Χαλάζει, να τα ακούς να έρχεται το χαλάζι. Ρυπές 114 νομίζω, χιλιόμετρα. Τερμάτισε σχεδόν την κλίμακα των Μποφόρ.
1: Και πού μένεις τώρα εδώ, πού είναι το σπίτι σου?
2: Στο Ξανθοχώρι Κορινθίας, είναι βορειοανατολικά από τα Τρίγαλα.
1: Και πώς η κατοικιστική?
2: Μόνιμοι είμαστε ένας, άντε δύο.
1: Α, εσύ?
2: Ναι, εγώ και άλλος ένας.
1: Δεν σου τρομάζει αυτό?
2: Όχι, γιατί να με τρομάξει? Ό,τι να γίνει θα γίνει.
1: Έχεις φανταστεί τη ζωή σου ποτέ μακριά από εδώ?
2: Να, γιατί να το κάνω? Δεν νομίζω, όχι. Δεν την έχω φανταστεί.
1: Ποια είναι έτσι μια δύσκολη στιγμή που έχεις περάσει εδώ στα βουνά?
2: Δύσκολη στιγμή προσωπική, όχι.
1: Χαρές να φανταστώ, έχεις πολλές όμως.
2: Ναι, χαρές. Εδώ χαρά είμαστε τώρα, δεν είμαστε.

0: Συναντάω τη Μαρία.
1: Γεια σου Δημήτρη, καλώς ήρθες στα Τρίκαλα Κορινθίας.
2: Έλα.

0: Τη Μαρία, ρε παιδιά, τη Μαρία.
1: Φύγαμε.
2: Φύγαμε. Από εδώ περνάει και ένα πολύ ωραίο μονοπάτι που ενώνει τα κάτω Τρίκαλα με τα μεσαία. Μπορείς να το περπατήσεις, είναι καθαρό σηματοδοτημένο. Είναι περίπου 40 λεπτά.
1: Και εγώ στην αρχή είχα την εντύπωση ότι είναι κοντά ο ένας σκισμός με τον άλλο με τα πόδια, αλλά δεν είναι και τόσο κοντά.
2: Όχι, δεν είναι. Ειδικά τα κάτω από τα μεσαία, αν θες να τα περπατήσεις, είναι περίπου στο μισάωρο. Και αν θες από τα κάτω να ανέβεις κατευθείαν στα άνω Τρίκαλα, είναι 3 τέταρτα.
1: Συζητήσαμε, μας πήγε σε ωραία μέρη, περπατήσαμε, μας είπε για το χωριό.
2: Λοιπόν, Δημήτρη, εδώ βρισκόμαστε στα κάτω Τρίκαλα, που είναι ο χαμηλότερος οικισμός από τα Τρικαλοχώρια, στα 900 μέτρα υψόμετρο, και σε μια γειτονιά έτσι αρκετά παλιά, με πολύ ωραία αρχοντικά που πλέον δεν είναι κατοικήσιμα, αλλά είναι εδώ για να θυμίζουν ότι το χωριό ήταν ακόμα πιο ζωντανό στο παρελθόν.
1: Ισχύουν τα τρία καλά, το νερό, το κρασί και το καλό κλίμα.
2: Τα Τρίκαλα πήραν το όνομά τους από το καλό κρασί και τα καλά αμπέλια που έχουμε εδώ. Το κλίμα που στο παρελθόν οι γιατροί πρότειναν οι ασθενείς να έρχονται εδώ, γιατί το οξυγόνο και το κλίμα που έχουν τα Τρίκαλα είναι θεραπευτικό. Καθώς επίσης και το καλό νερό που έχουμε εδώ, που τα πηγαία νερά από το βουνό μας στη Ζήρια.
1: Εσένα τι από τα τρία σε κράτησαν εδώ?
2: Εμένα με κράτησε η αγάπη μου για τα Τρίκαλα, καθώς με την οικογένειά μου διατηρούμε έναν ξενώνα. Και έτσι έφυγα για σπουδές, αλλά η αγάπη μου για τα Τρίκαλα με έκανε να επιστρέψω και να είμαι εδώ μόνιμα και να δουλεύω και να εργάζομαι και για τα Τρίκαλα γενικά, αλλά και για εμένα.
1: Τι παράγει ο τόπος εδώ?
2: Εδώ ο τόπος έχει την κορινθιακή σταφίδα κατά κύριο λόγο και τα μπέλια βέβαια με το κρασί, αλλά η κορινθιακή σταφίδα είναι το κύριο προϊόν των Τρικάλων, το οποίο βέβαια το χρησιμοποιούμε αρκετά και εμείς στην κουζίνα μας, έτσι. Ό,τι φαγητό και γλυκό βρείτε εδώ στην περιοχή έχει μέσα τη σταφίδα, που είναι και πολύ θρεπτική.
1: Οπότε εσύ γεννήθηκες εδώ, μεγάλωσες εδώ.
2: Ακριβώς.
1: Σπούδασες, έφυγες στα Γιάννα. Επέστρεψες όμως.
2: Ναι, επέστρεψα. Για την ακρίβεια ζω στο Ξυλόκαστρο, γιατί εδώ πέρα ο χειμώνας είναι αρκετά δύσκολος.

0: Λοιπόν, εγώ εδώ θυμάμαι, όταν ήμουν μικρό παιδάκι, μας έστελνε η μαμά μας πακέτο στη γιαγιά και στον παππού, στα Μεσαία Τρίκαλα για καλοκαίρι. Εν τω μεταξύ τότε, εκείνα τα χρόνια, δεν είχε αναπτυχθεί ο χειμερινός τουρισμός και το καλοκαίρι είχε αρκετό, έτσι. Ήταν εγώ δηλαδή στα παιδικά μου χρόνια, θυμάμαι τα Τρίκαλα να έχουν πολύ κόσμο το καλοκαίρι. Κάτι που δεν συμβαίνει τώρα. Και έτσι περνούσαμε τη μέρα μας το πρωί με τη γιαγιά, ζυμώναμε ψωμί, ταΐζαμε τις κότες, παίζαμε. Και μετά το απόγευμα, όταν γυρνούσε ο παππούς από τα κτήματα, μας κατέβαζε βόλτα στην πλατεία, στα Μεσαία Τρίκαλα, που ήταν και η παιδική χαρά. Μας άφηνε εκεί χύμα, πήγαινε, έπαιζε το χαρτάκι του και έπινε το καφεδάκι του στο καφενείο. Και εμείς παίζαμε, αλωνίζαμε, αλλά μόλις πήγαινε η ώρα 9, ακριβώς με το ρολόι, ναι, μας μάζευε και ανεβαίναμε πάλι στο σπίτι.
1: Ζουν οι παππούδες σου?
0: Δυστυχώς όχι, ο παππούς δεν είναι πια στη ζωή που τα καλοκαίρια μας ανέβαζε εδώ στα Τρίκαλα. Και να σου πω ότι από τότε η γιαγιά ούτε να το βλέπει το χωριό, δεν θέλει να έρθει πάλι.

0: Πάντως με έφερε σε πάρα πολύ ωραίο σημείο. Είναι ίσως το μπαλκόνι των Τρικάλων, να φανταστώ.
1: Ναι, πραγματικά αυτό το σημείο εδώ είναι το μπαλκόνι πραγματικά των Τρικάλων, γιατί έχει απίστευτη και άπλητη θέα στο βουνό, στη Ζήρια και βέβαια εννοείται στο Κορινθιακό. Από εδώ πέρα βλέπεις τα πάντα, βουνό και θάλασσα.
0: Πόσο χρόνο είσαι, Μαρία?
1: Είμαι 27 στα 28 και βρίσκομαι εδώ και ασχολούμαι με τον ξενώνα από τα 15.
0: Έλα εσύ.
1: Ναι.
0: Το αγαπάς το βουνό?
1: Το αγαπάω και μ' αρέσει, γι' αυτό και από 15 χρονών κάθε μέρα είμαι εδώ και δεν το βαριέμαι καθόλου.
0: Έμοιαζε με το βουνό ο παππούς σου?
1: Ναι, μπορώ να πω πως ο παππούς έμοιαζε πολύ με το βουνό. Μη σου πω, ήταν το βουνό. Τραχής σαν άνθρωπος, όπως ήταν έτσι παλιά οι παππούδες.
0: Τρυφερός?
1: Ήταν και τρυφερός και πολύ προστατευτικός και στοργικός με τα εγγόνια του και γι' αυτό βέβαια κάθε καλοκαίρι θέλαμε σαν τρελή να ανέβουμε στο σπίτι του και να περάσουμε το καλοκαίρι μαζί του.

0: Ο Μιχάλης Τσόχος σχολιάζει όπως μόνο εκείνος ξέρει.
1: Στα παιχνίδια του Nations League η πίεση δεν είναι τόσο μεγάλη. Άρα έχουμε ένα ζήτημα να διαχειριστούμε την πίεση των κρίσιμων αγώνων.
0: Όλες οι εξελίξεις με το μοναδικό του τρόπο. Κάθε Δευτέρα στο YouTube του athletico.gr.
2: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
3: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
4: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
5: Διοργάνωσαν με συκοφαντίας εκ νέου μια πολιτική δολοφονία.
6: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζομαι, τι εννοείς?
7: ΣΥΡΙΖΑ.
8: Από το ΣΥΡΙΖΑ διαγράφει και διαγράφει με έναν τρόπο αδόκιμο.
9: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα?
10: Όχι.

0: ο κύριος Αλέξανδρος Ματέη. Έχουμε φτάσει στη μέση της διαδρομής για Λίμνη Δόξα και μας πληροφορεί ότι ξέχασε την κάμερα.
1: Ποιος ξέχασε την καμερούλα του? Ποιος ξέχασε την καμερούλα του? Ε, και μας κάνει τώρα να γυρίζουμε πίσω.

0: έγινε, παιδιά.
1: Τέλος πάντων. Τι θα συγκάνουμε, σ' αγαπάμε.
2: Τη βρήκε την κάμερά σου.
0: Τη βρήκα την κάμερά μου.
2: Μάλιστα, είναι φορτισμένη.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν έχουμε όμως backstage. Πώς θα χωθεί αυτό κάπου μέσα, δεν γίνεται.

Αυτή είναι η λίμνη Δόξα. Το διαμάντι της ορεινής Κορινθίας. Ένα φυσικό τοπίο απείρου κάλους. Μια όαση, τριγύρω τα βουνά. Ο καιρός ηλιόλουστος. Καταγάλανος ουρανός. Οι καλύτερες συνθήκες για μια εξόρμηστη φύση.

0: Καλημέρα, Ομάρ!
1: Καλημέρα, φιλαράκο! Τι κάνεις?
0: Πού είσαι, ρε φίλε?
1: Καλά, μια χαρά, εσύ.
2: Κουβανός, ο οποίος έκανε περιοδία στην Ευρώπη, αγάπησε την Ελλάδα.
1: Την έχει πολύ κρύο, μια χαρούλα είσαι.
2: Παντρεύτηκε Ελληνίδα.
1: Καλά είμαι, εγώ.
2: Και τώρα βιοπορίζεται στην ορεινή Κορινθία.
0: Πάμε βολτούλα, Ομάρ,
1: τώρα. Πάμε μια βολτία μέσα τη λίμνη.
0: Να του ευχαριστηθούμε.
1: Ναι, εννοείται.
0: Να βάλουμε τα ζύβια πρώτα και εμείς ναι. Και τα παιδιά.
1: Και τα παιδιά, εντάξει.
0: Αδρονίκη, στο Σιβιάκι.

0: Από την Κούβα στη Λίμνη Δόξα, πώς έγινε αυτό?
1: Ήταν το 2000, είχαμε περιοδία από όλο την Ευρώπη. Η τελευταία χώρα ήταν η Ελλάδα.
0: Χορευτής εσύ?
1: Ναι, χορευτή. Μου άρεσε περισσότερα και από την υπόλοιπα χώρα ήταν η Ευρώπη. Είναι πιο ζωντανή και έμενε. Πατρεύτηκε. Η γυναίκα μου διορίστηκε το Δήμο, ζηλόκατρο, και μου λέει πάμε ζηλόκατρο. Λέει πάμε.
0: Άρα εσύ γύρισε στην Ευρώπη, σε κέρδισε η Ελλάδα όμως.
1: Ελλάδα, γιατί η Ελλάδα μοιάζει πάρα πολύ από τους Κουβανούς. Ο Έλληνα είναι άνθρωπο και είναι διασκέδασε, μπόλτε, χορό. Ο Έλληνα είναι τρελό. Φωνάζουμε, διασκέδασουμε, ίδιο και τους Κουβανούς. Το χορό το νιώσεις μέσα και είσαι ζωντανός. Ό,τι χορό και χορεύεις. Δεν είναι μόνο το Λάτιν και το Σεμπέκικο, όλο το χορό. Ό,τι χορό και το βλέπω, το ακούω, το χορεύω.

0: Και τώρα δεν είναι το καταφύγιο σου.
1: Εδώ τώρα, εγώ λέω, θα φύγω από εδώ όταν πεθάνω. Γιατί εδώ η ηρεμία είναι πανέμορφο και περνάς τέλεια.
0: Ζάχαρη που λέμε.
1: Ζάχαρη, ακριβώς. Το ίδιο και καλοκαίρι και το χειμώνα.

0: Πόσο χρόνο είναι, Σωμάρ?
1: Έχω 64.
0: Τι είσαι?
1: 64.
2: Μα καλά, 62 χρόνια αυτός ο άνθρωπος.
0: Και πόσο νιώθεις?
2: 62-64, ρε παιδιά, τι μας είπε ο άνθρωπος?
1: Νιώσω 25. Γιατί εγώ έχω πει, ηλικία δεν είναι τίποτα, είναι ο καρδιάς. Αν νιώσεις εσύ με 20 χρονών, μπορεί να κάνεις τα πάντα.
3: El son de Cuba, el son de Cuba traigo yo. Απούρεσε και el son llegó, el son de Cuba.
0: Σαν να χορεύουμε στη φύση σήμερα, Ομάρ.
1: Αυτό για μένα είναι χορό.
0: Όπως πάει το κύμα στη Λίμνο.
1: Ακριβώς, όταν πάει το κύμα, ας χορεύει το λαντί. El son de Cuba.

0: Γεια σας.
1: Καλησπέρα.
0: Καλώς ήρθατε στο όμορφο χωριό μας. Αυτό είναι κέρασμα από εμάς για το καλώς ορίσατε.
1: Μια γλύκα σαν το κηδόνι που μου πρόσφερε. Έτσι τους καλωσορίζετε εσείς τους επισκέπτες.
0: Έτσι τους καλωσορίζουμε, ναι.
1: Τι είναι αυτό?
0: Είναι γλυκό κηδόνι, το φτιάχνω εγώ.
1: Και έχει και μυγδαλάκι μέσα.
0: Χειροποίητο, και μυγδαλάκι, ναι.
1: Γεια στο χέρι σου, το όνομά σου.
0: Παρασκευή.
1: Ωραίο χωριό.
0: Πανέμορφο. Ο Δήμος μας φαινόμαστε είναι πανέμορφος, έχει φυσική ομορφιά.
1: Πόσοι κάτοικοι είστε σήμερα?
0: Είμαστε 200 μόνιμοι.
1: Και εδώ είναι η έδρα του Δήμου.
0: Και εδώ είναι η έδρα του Δήμου, όπως ήταν και η έδρα και από παλιά.
1: Φαίνεται ότι το χωριό παλιά έχει πολύ πλούτο.
0: Αρχοντικά. Ήταν προσεγμένο πάρα πολύ, γιατί οι άνθρωποι ήταν μια κάπως ευκατάστατη περισσότερο, σε μεγάλο ποσοστό.
1: Η εκκλησία αυτή?
0: Η εκκλησία είναι η Άγιοι Ταξιάρχοι. Έχει χτιστεί το 1880 και κάνανε 20 χρόνια οι τεχνίτες, οι μαστόροι, οι πετράδες να την τελειώσουν, γιατί κουβαλούσαν τις πέτρες με τα ζώα και καθώσανε και τα πελεκούσαν, τα κάνανε αγκονάρια μετά.

0: Εσύ στο καφενείο εδώ.
1: Ναι, ναι.
0: Πόσα χρόνια το έχει ανοιχτό?
1: 32.
0: 32 ολόκληρα χρόνια. 32 εδώ, σε αυτή την πλατεία.
1: Σε αυτή την πλατεία. Ήμουν κοπέλα και μεγάλωσα. Σε αυτή την πλατεία, ναι.

0: Έλα, βάλω ένα χεράκι.
1: Βάλε, βάλε, καλώς. Εδώ, σε ετοίμασα τον Μέλβιν.
0: Εσύ ο Νικός.
1: Ο Νίκος. Λοιπόν, περνάς εδώ. Έχεις ανέβεις άλογο.
0: Σε μουλάρι.
1: Θα σου φανεί πολύ παιχνίδι.
0: Ναι, ξέρεις, τα μουλάρια πέταμε έτσι.
1: Ναι, πλάγια.
0: Ναι, τώρα εδώ θέλει χαλωτά. Ανέβουμε.
1: Έτσι, λίγο τώρα πιο...
0: Ανεβαίνω στο Μέλβιν.
1: Έτοιμος.
0: Έτοιμος.
1: Θα βάλουμε ένα κράνος.
0: Σωστά, ναι. Άσε, του κρατάω το σκουφί.
1: Εννοείται.
0: Πάμε, Νικόλα μου.
1: Φύγαμε. Λοιπόν, το ίδιο πάλι.
0: Ωραία.
1: Αριστερό πόδι.
0: Οπ.
1: Αριστερό χέρι, δεξί. Και σηκώνει. Μπράβο, και κάτσε πίσω το σώμα. Και κοίταμε εδώ στα πόδια, θέλω στις μύτες και κάτω φτέρνες. Και πάμε εδώ να σου δείξω δύο πράγματα πώς κρατάς το άλογο μόνος σου.
0: Ωραία.
1: Εντάξει. Θα πάμε εννοείται βόλτα. Εγώ θα είμαι μπροστά με τον Ιβάν.
0: Μπράβο.
1: Και εσύ θα ακολουθείς με τον Μέλβιν. Κάνεις αυτό εδώ. Όπως σου βγαίνει το ακούει. Χαλαρώνεις τα χέρια εκεί. Και ξεκινάει το άλογο.
0: Πάμε Μέλβιν.
1: Λοιπόν, να σου δείξω το σταμάτημα.
0: Ναι.
1: Όπως είσαι, τραβάς εσένα
0: ναι.
1: Και ου.
0: Ου.
1: Και χαλαρώνεις πάλι.
0: Ου. Μπράβο.
1: Εσύ πώς νιώθεις?
0: Πολύ καλά.
1: Λοιπόν, κράτα τον εκεί.

0: έξω, παιδιά.
1: Παιδιά, θα έρθείτε.
2: Εγώ ανέβηκα πρώτη φορά 7 χρονών. Αλλά μπορώ να σας πω ότι κάνω υπασία από τότε που η μαμά μου ήταν στον ένατο μήνα έγκυος μαζί με μένα.
1: Μεγάλωσε μαζί με τα άλογα.
2: Μεγάλωσα μαζί με τα άλογα. Εννοείται πως και αυτά μανέχονται. Και το αντίθετο, τα ανέχομαι κι εγώ. Θα σας πω κάτι πολύ σημαντικό. Όποιος λέει ότι έχει άλογο και δεν έχει πέσει, λέει ψέματα. Δεν έχει άλογο, πρώτον. Εγώ έχω πέσει πάρα πολλές φορές. Και αυτό που με κράτησε και πήρα θάρρος είναι ότι το βάλα κάτω και λέω θα κάτσω και θα επιμείνω. Έχω φάει και κλωτσιές από άλογα, έχω φάει και δαγκονιές. Αλλά αυτό μου δίνε πιο πολύ δύναμη. Δηλαδή εμένα αυτό ήταν σαν τροφή στο να κάτσω και να μείνω με δάλογα.

0: άλογο.
1: Αφουγκράζεται το συνέστημα του ανθρώπου.
0: Σε καταλαβαίνει όχι από τα 2 μέτρα, σε καταλαβαίνει από χιλιόμετρα. Άμα έχεις στεναχώρια, μπορεί το άλογο να έρθει να κάτσει δίπλα σου, να σου ακουμπήσει το κεφάλι του στον ώμο σου και να κλαίει και εκείνο.
2: Όχι, δεν
0: δώσ' το καλέ. Παίζει, αυτό το πάνω κάτω είναι παιχνίδι.
1: Τι έχει τώρα ο Ιβάν, γιατί είναι...
0: Ο Ιβάν είναι χαρούμενος. Είναι μες στην τρελή χαρά τώρα, παίζει. Γιατί καταλάβετε κι εγώ είμαι πολύ χαλαρός και το άλογο συνδέεται μαζί μου.
1: Σε όλα.
0: Σε όλα, σε όλα, ναι.
1: Και στις χαρές και στις λύπες.
0: Και στις χαρές και στις λύπες. Με τα άλογα να είμαι και όπου με βγάλει. Δηλαδή εγώ μπορώ να πάρω ένα άλογο, να είμαι χάλια ας πούμε τώρα, και να το πάρω και να πάρω το βουνό κανένα 2 ώρα, 3 ώρα. Κάθεται, έρχεται μαζί μου.

0: Εννοείται ότι πάμε να καλύψουμε και τα ζουμπιανά, όχι απλά να φάμε και να πιούμε.
1: Ναι, αλλά πλησιάζει το ραπ τώρα. Πλησιάζει το ραπ! Καλημέρα.
2: Έχουμε ετοιμάσει μια πολύ ωραία εκπομπή και σήμερα για εσάς.
1: Θα είμαστε εδώ με την κυρία Κουτροκόη μέχρι και τη μία, παρακαλώ.
3: Οι κάλπες, όταν γίνουν 27, θα δείξουν και ποιος κέρδισε με το αφήγημα.
4: Μην θεωρήσετε δεδομένο ότι ο κύριος Πολάκης θα διαγραφεί.
5: Ο λόγος που ασχολούμαι με όλα αυτά είναι χάρη στους γονείς μου.
6: Οι σχέσεις Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι και στην καλύτερη δυνατή κατάσταση.
7: Ο Χανταϊός δεν είναι ένας καινούργιος ιός.
8: Μια σύντομη, γρήγορη διαταραχή, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.
9: Πολλοί κόσμος είναι εδώ, κάνει τη βόλτα του.
10: Εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.
11: Αλίμονο όταν κυβερνάς, να μην υποπέσεις και σε λάθη και σε παραλήψεις.
12: Στην αντιπολίτευση νομίζω έχουμε ανεβάσει τους τόνους σε πολύ συγκεκριμένα, όχι αερολογίες, όμως με επιχειρήματα.
13: Και μία βάρκα μου λείπει να ξεκινήσω να φεύγω να πάω τις καλοκαιρινές μου διακοπές.
14: Where all rookies belong, back in school.
15: Αστυνομικό δαιμόνιο με άρωμα άλλης εποχής. Είναι τρεις και είναι ακαταμάχητοι.
16: Give me a chance to straighten this out.
17: You got it. What do you got in mind?
18: I want him picked up and I want him picked up fast. So get out and find him. All right, dismissed.
15: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
19: Σοφιανά Κορινθίας, μόλις φτάσαμε και πάμε να συναντήσουμε δύο παιδιά από την Κρήτη που έχουν έρθει εδώ και έχουν ανοίξει καφενείο.

0: Επειδή ήρθες πρώτη φορά εδώ πέρα και καλώς ήρθες κιόλας.
1: Καλώς σας βρήκα.
2: Καλώς σας βρήκα.
1: Έλα στην υγειά σας.
0: Με το καλό μας ξανάρθεις. Στην υγειά σας.
1: Είστε κριτικοί.
2: Είμαστε κριτικοί, ναι.
1: Που ζούσατε στην Αθήνα.
2: Σωστά.
1: Και τώρα ζείτε στην Ορεινή Κορινθία.
2: Σωστά.
1: Οκ.
0: Μεγάλη ιστορία. που λες, είχαμε έρθει εδώ πέρα για μια βάφτιση ενός φίλου. Την επόμενη μέρα μετά τη βάφτιση όλα αυτά, η αδερφή του φίλου μας λέει πάμε για καφέ. Πάμε για καφέ, μας λέει έτσι στο χαβαλέ, ωραία θα ήταν να μένατε εδώ. Και τους λέω, άμα μου βρεις δουλειά, πάνω στην πλάκα, το συνέχισα κι εγώ, τα παρατάω όλα από την Αθήνα και έρχομαι. Βρίσκουμε δουλειά, βρίσκει σπίτι την ίδια μέρα. Κλείνουμε τη δουλειά και όλα.
2: Βρήκαμε το μαγαζί.
0: Και λέμε γιατί να μην το ανοίξουμε. Ήταν 2 χρόνια, 3 χρόνια κλειστό.
2: Ναι, κάπου εκεί νομίζω.
1: Η δουλειά που βρήκες δεν έχει να κάνει με το καφενείο.
0: Καμία σχέση.
1: Καμία σχέση. Άρα λοιπόν, η φίλη σου βρήκε δουλειά.
0: Σωστά.
1: Βρήκατε μετά σπίτι, σωστά. Ήρθατε εδώ και με το που ήρθατε εδώ προέκυψε και το καφενείο.
0: Σωστά.
2: Και κάπως έτσι να έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Είμαστε 3 μήνες ανοιχτά. Έχουμε παρατήσει τα πάντα στην Αθήνα. Γενικά ήταν.
0: Δεν το μετανιώνουμε βέβαια.
2: Ναι, δεν το έχουμε μετανιώσει.
0: Εγώ προσωπικά είχα μπουχτίσει. Δεν μπορούσα άλλο, δεν γινόταν. Δεν ένιωθα κι εγώ πλέον ότι μου προσφέρει κάτι η Αθήνα. Και ζήταγα αυτό που έχω τώρα.

0: Είναι τα Σουφιάνα μια στάση για την Κρήτη?
1: Ναι. Είναι μια αρχή να δούμε πώς είναι το χωριό, γιατί δεν το έχουμε ζήσει, για να πάμε στην Κρήτη και να μείνουμε κιόλας εκεί πέρα.
0: Πόσο χρονών είστε?
1: Εγώ 26.
2: Εγώ 24.
0: Πώς είναι η καθημερινότητά σας?
1: Είναι στο φουλ. Όλο κάτι κάνουμε. Δηλαδή, όσοι λένε ότι στην επαρχία είναι πιο ξεκούραστα, εγώ αυτό δεν το έχω δει προς το παρόν.
2: Έχεις πολλά. Δηλαδή, ας πούμε, έχουμε φυτέψει τα χειμερινά μας, το καλοκαίρι, τα καλοκαιρινά, τις ντομάτες, τα αγγούρια, τα καλοκύθια. Τώρα έχει τα μπρόκολα, τα κουνουπίδια, όλα αυτά. Όλη αυτή την τροφή που μπορείς εσύ να πάρεις από το χώμα και από τη γη, που αυτό στην Αθήνα δεν μπορείς να το κάνεις. Οπότε μόνιμα κάτι έχεις να κάνεις, μόνιμα θα πάμε για ξύλα να μαζέψουμε, ώστε να έχουμε θέρμανση το χειμώνα, να πάμε να μαζέψουμε χόρτα, να κάνουμε... Έχει πάρα πολλές δουλειές.
0: Άνοιγες το παράθυρο στο πέραμα και βλέπεις μπετό και θάλασσα. Εδώ τι βλέπεις?
1: Να ανοίξουμε την πόρτα, να δεις, βλέπεις μόνο βουνά, λαγκάδια και το βουνό της ίδιας, χιονισμένο. Πες μου τώρα, εσύ θα το άλλαζες αυτό? Εγώ δεν θα το άλλαζα προσωπικά. Μόνο με τα βουνά της Κρήτης. Μόνο με τα βουνά της Κρήτης. Αλλιώς, όχι.
0: Τι είναι το καφέ νέων?
2: Είναι ένα όνειρο που το θέλαμε βασικά και οι δύο. Θέλαμε κάποια στιγμή να κάνουμε κάτι δικό μας. Βρήκαμε το χώρο ανεκμετάλλευτο. Εδώ και 3 χρόνια από ό,τι μας είχαν πει δεν λειτουργούσε το μαγαζί. Το πήραμε εμείς. Το λειτουργούμε σαν καφενείο, ψυσαριά, παντοπολείο, διότι δεν υπάρχει κάτι εδώ γύρω στην περιοχή πέρα από τα Τρίκαλα και το Ξυλόκαστρο. Βοηθάμε τον κόσμο, μας βοηθάει ο κόσμος.
1: Μας στηρίζει πολύ. Πολύ. Δηλαδή, ειδικά το χωριό και τα γύρω χωριά εδώ πέρα στηρίζουν υπερβολικά.
2: Φέραμε, νομίζω, την κριτική κουλτούρα, τις κριτικές γεύσεις στο μαγαζί μας. Όταν έρχονται, βασικά, θέλουν να ακούσουν και τον Δημήτρη και τον αδερφό μου. Οπότε τους λένε όλη την ώρα, τσιγκλανέλα λίγο, παίξε, παίξε, παίξε. Το έχει αγκαλιάσει ο κόσμος και τους αρέσει.
1: Και να δώσουμε και λίγο ζωή στο χωριό, αυτό δηλαδή κυνηγάμε.
0: Είσαι χαρούμενος εδώ?
1: Χαρούμενος, δεν θα πει τίποτα. Μόλις πιάσω τη λίρα, κάθομαι πολλές φορές έξω, παίρνω μια καρέκλα και κάθομαι και αγναντεύω τα βουνά και ηρεμώ ψυχικά, σωματικά, που δεν το έχω ξανανιώσει. Δεν θα ήθελα να το χάσω.

0: Μιχάλης Τσόχος σχολιάζει όπως μόνο εκείνος ξέρει.
1: Στα παιχνίδια του Nations League η πίεση δεν είναι τόσο μεγάλη. Άρα έχουμε ένα ζήτημα να διαχειριστούμε την πίεση των κρίσιμων αγώνων.
0: Όλες οι εξελίξεις με το μοναδικό του τρόπο. Κάθε Δευτέρα στο YouTube του athletico.gr.
2: Σήμερα έχω τη χαρά να φιλοξενώ μία από τις πιο επιδραστικές γυναίκες για την δημόσια ζωή της χώρας. Την δημοσιογράφο και πολιτικό, Λιάνα Κανέλη.
3: Θα συγχαίνομαι τον εαυτό μου αν είχα χάσει την ψυχραιμία μου. Γι' αυτό έμεινα όρθια και σε άμυνα. Για να φανεί το κτίνος και να φανεί και το καθαρό κούτελο του Κανελέγου. Παλιά έτσι κυσκωνόταν ένας και έφευγε πάνω ακόμα και πήγαινε στο άλλο. Αποστάτησε, ο πίσω, ο δείξε. Τώρα είναι μάγκα και καραμπουζουκλή.
4: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου. Δευτέρα τα μεσάνυχτα στο Action 24.

0: Ομάδα, καλώς ορίσατε εδώ στο Action 24 στην πρωινή ζώνη. Πάμε παρέα με τον Νίκο Υποφάντη, πώς κάνουμε κάθε
1: και
0: μέρα.
1: Και έτσι, Αλεξάνδρα, καημένουμε όλες τις ειδήσεις μέχρι τις 10 παρα 20 εδώ στην πρωινή ενημερωτική ζώνη του Action 24 με ό,τι έχει γίνει. Θα γίνει κατά τη διάρκεια της εκπομπής και ό,τι πρόκειται να γίνει εδώ να το μάθετε. Μείνετε μαζί μας. 6 Ιούλιο, τον έφαγες και τον Ιούλιο.
0: Εντάξει, κάτσε λίγο ακόμα. Περίμενε. Φτάσουμε στα μισά και μετά θα πούμε ότι τον φάγαμε.
1: Θέλω να σας πω, σαν τους καταδικασμένους, κάποιοι έχουν μετράνε ανάποδα με γραμμούλες.
0: Κοίτα, να σου πω κάτι. Όχι, όχι. Περίμενε τώρα. Μία πάρα πολύ δύσκολη σεζόν, με πολλή επικαιρότητα και έντονη επικαιρότητα, έτσι.
1: Δηλαδή, η επόμενη τι θα είναι.
0: Που θα είναι και προεκλογική, καθαρά προεκλογική.
1: Τι θα
0: είναι τώρα προς το τέλος μας έπιασε.
1: Τώρα είναι δύσκολη, όντως, σεζόν με πάρα πολλά γεγονότα. Μην κάνουμε ανασκόπηση από τώρα.
0: Όχι, πάμε να πω
1: πες καλημέρες σου, λοιπόν.
0: Και εγώ τις είπα. Τα χρόνια πολλά να πούμε.
1: Πού να πεις χρόνια πολλά.
0: Καλά, συγγνώμη. Ο Λύκειος.
1: Βέβαια. Λύκεια. Δεν έχουμε πολλούς Λύκειους και Λυκείες.
0: Έχεις δίκιο. Ο Σάτυρος.
1: Ποιος Σάτυρος.
0: Δεν ξέρω.
1: Δηλαδή, περίμενε τώρα, έβγαλε ο Σάτος και ο
0: Σισόης.
1: Εντάξει, όλοι αυτοί. Ο Σάτυρος, γιατί να βγάλεις ένα παιδί Σάτυρο που
0: δεν
1: γεννήθει.
0: Δεν έχω καμία ιδέα.
1: Ναι. Να πούμε ότι σε λίγο θα είναι μαζί μας η κυρία Δρόμνα Μιχαηλίδου. Στείλτε από κάτω, βλέπετε τους τρόπους επικοινωνίας μας. Στείλτε τα μηνύματά σας και στα προσωπικά μας για ό,τι θέλετε να τη ρωτήσετε.
0: Ήδη. Από χθες που έκανε την αναγγελία η κυρία Μιχαηλίδου, έχουν έρθει πάρα πολλά μηνύματα. Τουλάχιστον εγώ έχω αρκετά στο προσωπικό μου λογαριασμό, οπότε θα τις θα θέσουμε όλα.
1: Πάμε τα θέματα μας.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Πάμε.
0: Έλα.
1: Θεσσαλονίκη. Ωραίο κάστρο. Δείτε τι έγινε εκεί. Αυτό το τοξικό νεφος που άφησε αυτή η πυρκαγιά έρχεται και προς τα κάτω. Έπνιξε τη Θεσσαλονίκη και οι μετεωρολόγοι θέλουν να σου πω ότι βλέπουν το. Κοιτάξτε εδώ. Το πού ακριβώς θα κινηθεί. Εργοστάσιο πλαστικών ακόμα και η φωτιά εκεί μέσα. Προσπαθούσαν να την περιορίσουν. Από πού πήρε, ξέρεις?
0: Αμέλεια, για μια ακόμη φορά. Αυτό εδώ το αυτοκίνητο που βλέπετε, το καμένο αυτοκίνητο, είναι η αιτία. Ένας μεθυσμένος οδηγός, το αυτοκίνητο ντελαπάρισε, είχαμε σπινθήρες και έτσι προκλήθηκε αυτή η πυρκαγιά. Πάμε τώρα στο πολιτικό μας κομμάτι. Είχαμε μήνυμα από τον Πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, στην κυριακάτικη ανάρτηση που κάνει σχετικά με τις συλλήψεις των δραστών της δολοφονικής επίθεσης που είχε σαν αποτέλεσμα τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Όπως έγινε στη 17 Νοέμβρη, όπως έγινε με τη Χρυσή Αυγή, έτσι θα γίνει και στην δολοφονία της Βάγιας Νέστορα, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
1: Και θα πάμε μέχρι την Άγκυρα, θα συναντηθούμε και με τον Νίκο τον Ανούρη, τον ανταποκριτή μας στην Τουρκία. Το φαντασιφρούριο θέλω να σας πω, η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ θα γίνει αυτή την εβδομάδα εκεί. Όλοι προετοιμάζονται για το τι θα ακριβώς θα πούνε. Διάβαζα ένα άρθρο από ΗΠΑ τον πρόεδρο Τραμπ, θα επιμείνει ώστε οι Ευρωπαίοι να δαπανούν το 5% του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος τους στην άμυνα. Η Ελλάδα το κάνει ήδη.
0: Εξαιρετικό ενδιαφέρον θα έχει να δούμε αν θα γίνει κάτι και με τα F-35, αν γίνει. Υπάρχει περίπτωση να έχουμε κάτι με την Άγκυρα, έτσι. Όχι για μας. Και επίσης έχουμε ένα θρίλερ σε εξέλιξη στο Παγκράτη, κυρίες και κύριοι. Ένας άνδρας εντοπίστηκε νεκρός.

0: σε διαμέρισμα όπου ήταν μαζί με τον 63χρονο αδελφό, το οποίο είναι εν ζωή. Κάλεσαν οι γείτονες γιατί κατάλαβαν μια πολύ πολύ έντονη μυρωδιά. Πήγε η αστυνομία, βρήκε τον άνθρωπο αυτόν τυλιγμένο σε σεντόνια. Θα δούμε τι ερευνούν σε πάρα πολύ λίγο.
1: Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε με τις πυρκαγιές σε Ωραιόκαστρο, αλλά και εδώ στην Ινώη. Στο απόγευμα τέθηκε σε επιφυλακή το πυροσβεστικό σώμα της χώρας. Προσπάθησε να περιορίσει τις πυρκαγιές που ξέσπασαν κυρίως με ένα αέρια μέσα σε δασική έκταση στην Ινώη, στη Σφάκα Ινώη και εκείνη.
0: Εγώ πέρασα από εκεί. Πέρασα από εκεί. Το απόγευμα γιατί γυρνούσαν. Ναι, ήταν πράγματι μια πολύ μεγάλη πυρκαγιά. Και για λίγο, ήθελε πάρα πολύ λίγο για να μην περάσει στην άλλη άκρη, από την άλλη πλευρά του βουνού. Έτσι?
1: Σε πολύ έντονο δασικό και η Ινώη κινδύνευσε, θέλω να σας πω. Αλλά ευτυχώς με την έγκαιρη επέμβαση της πυροσβεστικής και κυρίως των εναέριων μέσων, καταφέραν να τη μαζέψουν την πυρκαγιά τώρα.
0: Αυτή μια μεγάλη πυρκαγιά. Η άλλη μεγάλη πυρκαγιά που είχαμε το Σαββατοκύριακο στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης. Εκεί όπου ο 76χρονος, ο οποίος προκάλεσε αυτή την πυρκαγιά που άφησε πίσω της πάρα πολλές καταστροφές και αυτό το τοξικό νέφος που λένε οι ειδικοί φτάνει μέχρι την Εύβοια, ομολόγησε. Όπως σας είπαμε, ήταν μεθυσμένος, τελαπάρισε το αυτοκίνητό του. Προσπάθησε να το ξαναβάλει μπρος, να ανέβει πάλι το δρόμο. Σπινθήρες από το αυτοκίνητο και είχαμε τώρα τεράστια καταστροφή.
1: Ακριβώς. Μας λένε οι ειδικοί ότι το νέφος αυτό μπορεί να πλήξει τις επόμενες ώρες, ακόμα να φτάσει και μέχρι την Αττική. Ναι. Α, δούμε τι ακριβώς έχει γίνει. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ Κωνσταντίνα Μαύρου.

0: Από το όχημα που οδηγούσε ο 76χρονος στο χωματόδρομο ανάμεσα στον επαρχιακό δρόμο και τα Πουρνάρια, ξεκίνησε η μεγάλη πυρκαγιά που κατέκαψε δασική έκταση, βιομηχανικές εγκαταστάσεις και αποθήκες στην περιοχή του Ωραιοκάστρου ανάμεσα σε Φιλοθέη και Ανθούπολη. Απολογισμός τραγικός. Τρία εργοστάσια, ένα ανακύκλωσης, ένα με υφάσματα και ένα επεξεργασίας λαδιού έγιναν στάχτη. Τέσσερις πυροσβέστες τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Αποθήκες και αυτοκίνητα κάηκαν, ενώ ζημιές υπέστησαν αρκετές κατοικίες.
1: Και ακόμη βλέπετε, από τις 6 ώρα το πρωί, συνέχεια ρίχνουν τα αεροπλάνα και τα ελικόπτερα για να σβήσουν τη φωτιά στην ανακύκλωση.
2: 14 ώρες μετά από την έναρξη της φωτιάς και οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μάχη να σβήσουν τη φωτιά που καίει ολοσχερό στο εργοστάσιο με τα ανακυκλώσιμα υλικά.
0: Η πυρκαγιά ξεκίνησε από το όχημα που οδηγούσε ο 76χρονος στο χωματόδρομο. Όταν στην προσπάθειά του να ξεκολλήσει από το χαντάκι, προκλήθηκαν σπινθήρες με αποτέλεσμα να λαμπαδιάσει η χαμηλή βλάστηση και γρήγορα να πάρει ανεξέλεγκτες διαστάσεις.
3: Σύμφωνα με μαρτυρίες, αυτό φαίνεται πως είναι το αυτοκίνητο του 76χρονου, το οποίο εξετράπη της πορείας του και κατέληξε σε αυτό εδώ το σημείο. Στην προσπάθειά του να το ανασύρει, δημιουργήθηκαν σπινθήρες με αποτέλεσμα να τυλιχθεί στις φλόγες.
0: Ο 76χρονος, ο οποίος φέρεται να ήταν μεθυσμένος, συνελήφθη και ομολόγησε στις αρχές. Οδηγήθηκε στον εισαγγελέα και αφέθηκε ελεύθερος μέχρι την ολοκλήρωση της διενέργειας προκατακτικής εξέτασης.
4: Η αμέλεια ενός συντοπίτη μας ακόμα πάλι οδήγησε σε αυτή την πολύ δυσάρεστη κατάσταση. Προσοχή των πολιτών, ιδιαίτερα αυτή την περίοδο, πρέπει να είναι όχι αυξημένη. Τα μάτια 14 ολονών.
0: Η μάχη με τις φλόγες ήταν ολονύχτια. Κάτοικοι και πυροσβέστες για πάνω από 12 ώρες παλέψαν με τις πύρινες φλόγες που έφταναν μέχρι και τα 5 μέτρα.
5: Ναι, στα σπίτια έχουν πάρει εκεί πίσω. Ένα εργοστάσιο δεν είναι προσωπικά τη φοβικά του και έτσι.
6: Κρίμα είναι οι άνθρωποι που χάσαν τα σπίτια, αυτό είναι. Κάηκαν κάτι σπίτια, ένα άνθρωπο. Είναι ό,τι μπορούσαν, σώσαν.
0: Το έργο της κατάσβεσης δυσκολεύαν οι δυνατοί άνεμοι και οι ισχυρές εκρήξεις από τα εργοστάσια με τα έφλεκτα υλικά που είχαν τυλιχθεί στις φλόγες.
7: Πάρα πολύ κύκλος, πάρα πολύ κύκλος. Με αυτόν τον άνεμο, ο οποίος είναι γύρω στα 8 κομφόρτων αυτή τη στιγμή, μπορεί και παραπάνω, είναι δύσκολοι οι πυρόσβεστες.
0: Η φωτιά μέσα στα τρία εργοστάσια περίπου 24 ώρες μετά συνεχίζει και καίει.
8: Να δούμε ποια είναι η εικόνα τώρα.
9: Ναι, ο κύριος Κώστας Τσίγκας, ο πρόεδρος Ένωσης Εξωματικών Πυροσβεστικού Σώματος. Κύριε Τσίγκα, καλή σας μέρα.
8: Καλημέρα.
9: Πολύ δύσκολες οι προσπάθειες των πυροσβεστών και

0: την Αττική, στην Ινώη, αλλά και στο Ωραιόκαστρο. Ποια είναι η εικόνα αυτή τη στιγμή που έχετε?
1: Καλημέρα. Καλημέρα. Όντως, δύσκολες καταστάσεις και στις δύο περιπτώσεις. Ήταν δύο από τις 93 πυρκαγιές το Σαββατοκύριακο, 60 το Σάββατο και 36 χτες ήταν οι πυρκαγιές που είχαμε σε όλη την επικράτεια. Ευτυχώς, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, η κατάσταση είναι καλύτερη και στα δύο μέτωπα. Σε ό,τι αφορά το Ωραιόκαστρο, το πυροθερμικό φορτίο ήταν τεράστιο λόγω της έντασης των υλικών και της θερμοκορητικότητας όλων αυτών των έφλεκτων υλικών των εργοστασίων που παρήγαγαν στην περιοχή, την βιομηχανική περιοχή του Ωραιοκάστρου. Στην άλλη πυρκαγιά, εδώ στην Ινώη, η οποία μπήκε σε δασικό ιστό, είδατε και χθες τις εικόνες, ήταν μια πυρκαγιά η οποία ευτυχώς δεν απείλησε κατοικημένη περιοχή, όμως σε όλες τις πυροσβεστικές δυνάμεις είναι εκεί για να μπορούν να ψήξουν και την τελευταία θερμή αιστεία που υπάρχει, έτσι ώστε να μην έχουμε ανάλογα ζητήματα. Ο δείκτης επικινδυνότητας στη χώρα μας καθ' όλη τη διάρκεια τώρα που διανύουμε τις τελευταίες 5 μέρες βλέπουμε ότι είναι και 3 αλλά και 4 και υψηλός αλλά και πολύ υψηλός, με αποτέλεσμα να χρειάζεται τεράστια προσοχή. Όμως χθες εδώ στην Αττική είχαμε και 4 συλλήψεις, 2 στην περιοχή του Διονύσου από χρήση τροχού, από 2 πολίτες οι οποίοι για ποιον λόγο ξέρουν μόνο αυτοί, όλη η Ελλάδα γνωρίζει, όλη η Ελλάδα βλέπει τις εικόνες, όμως βλέπουμε ότι κάποιοι συνεχίζουν να κάνουν χρήση υλικών και μέσων τα οποία προκαλούν σπληθυρισμό, και άλλες 2 συλλήψεις στην περιοχή του Κοροπίου για ηλεκτροσυγκόλληση και τροχό για εργασίες κατασκευών που κάναν κάποιοι από αυτούς. Δυστυχώς επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο, δεν είχαμε πυρκαγιά από αυτούς. Πυρκαγιές όμως είχαμε σε πολλές άλλες περιπτώσεις. Έχουμε 163 περιπτώσεις σε όλη την Ελλάδα για συλλήψεις με αυτόχωρα, με αυτόφορο διαδικασία. Οι 13 από αυτοί είναι σε εμπρισμό από πρόθεση και οι άλλοι είναι για εμπρισμό από αμέλεια. Δυστυχώς υπάρχουν ακόμη ανάμεσά μας άνθρωποι που από τα δικά τους χέρια, είτε από αμέλεια είτε από πρόθεση, ξεκινάνε πυρκαγιές και βλέπουμε υπό αυτές τις συνθήκες όλες αυτές οι φωτιές σε καταστροφικές πυρκαγιές που εξελίσσονται, θέτουν σε κίνδυνο ζωές και περιουσίες.
2: Πάντως και στο Ωραιόκαστρο και στην Ινώη, οι φωτιές και οι δύο έχουν τεθεί υπό έλεγχο αυτή τη στιγμή, κύριε Τσίγκα. Δεν υπάρχουν φόβοι κάποιας αναζωπήρωσης λόγω και του μικροκλίματος που έχει δημιουργηθεί εκεί?
1: Όχι, δεν υπάρχει φόβος. Όμως οι συνάδελφοι πυροσβέστες, δασοκομάντος αλλά και επίγεια τμήματα αυτή τη στιγμή που μιλάμε δουλεύουν, εργάζονται έτσι ώστε ο καπνός και οι θερμές αιστείες που υπάρχουν στην περιοχή να ψυχθούν και έτσι ώστε να οριοθετηθεί και να αποχωρήσουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις για να γίνει μια επανασύνταξη δυνάμεων, διότι και η σημερινή ημέρα είναι πάλι δύσκολη με βαθμό επικινδυνότητας και εδώ στην Αττική και στα νησιά του Βορείου και Νοτιού Αιγαίου αλλά και στην Κρήτη και στην περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας.
0: Κύριε Τσίγκα, τα δύσκολα τα έχουμε δει, είναι μπροστά μας?
1: Φαίνεται ότι έχουμε 2 μήνες γεμάτους για την αντιπυρική περίοδο. Όλες οι πυρκαγιές πλέον αντιμετωπίζουν δυσκολίες, όμως καμία πυρκαγιά δεν αντιμετωπίζεται αν δεν ξεκινήσει. Γι' αυτό πρέπει να μειωθούν οι ενάρξεις των πυρκαγιών. Έχουμε περίπου 1.700 πυρκαγιές από την αρχή της αντιπυρικής περίοδου, κατά μέσο όρο 20 με 25 το Μάιο και περίπου 40 με 42 για τον μήνα Ιούνιο. Εάν δεν μειωθούν οι ενάρξεις των πυρκαγιών, δεν θα μειωθεί και ο κίνδυνος να κινδυνεύσουν ζωές και περιουσίες.
2: Επειδή λέτε για τις ενάρξεις, έχουμε εικόνα, κύριε Τσίγκα, πώς ξεκίνησε η πυρκαγιά στην Ινώη? Ισχύει ότι ίσως κάποιος για μία ακόμη φορά, όπως είχαμε πριν από λίγες μέρες στο Ωραιόκαστρο, πέταξε το τσιγάρο του στον δρόμο?
1: Φαίνεται η αρχική αιστεία ότι είναι κοντά στο δρόμο, στον επαρχιακό δρόμο από ξερά χόρτα, όπως κάτι ανάλογο έγινε και στο Ωραιόκαστρο. Ενδεχομένως το μεγαλύτερο ποσοστό πηγαίνει εκεί, όμως η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού με μαρτυρίες και οποιοδήποτε άλλο υλικό προσπαθεί να εντοπίσει και την αρχική αιστεία αλλά και τον υπαίτιο αυτής της πυρκαγιάς.
0: Να επιβάλλονται οι ποινές που πρέπει να επιβληθούν. Έχουμε 2 θύματα φέτος στην αντιπυρική περίοδο. Μην ξεχνάμε πάνω στη Λυτή της Θεσσαλονίκης. Ας ελπίσουμε να είναι τα τελευταία θύματα. Κύριε Τσίγκα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αμήν. Και περαστικά στους πυροσβέστες. τους συναδέλφους σας που τραυματιστήκαν στο Ωραιόκαστρο. Τέσσερις συνάδελφοί σας, περαστικά τους, να εξέλθουν γρήγορα το νοσοκομείο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Σωστά.
0: Να είστε καλά.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά.
2: Δύο πυρκαγιές μέσα σε λίγες ημέρες στο Ωραιόκαστρο. Αυτή που μας απασχόλησε μέσα στο Σαββατοκύριακο είχε ως αποτέλεσμα να προκληθούν τεράστιες ζημιές και λόγω των υλικών που έκαιγε η φωτιά προκλήθηκε και ένα τοξικό νέφος.
0: Ένα τοξικό νέφος το οποίο σύμφωνα με τους ειδικούς φεύγει από την περιοχή της Θεσσαλονίκης τώρα και αρχίζει να κατεβαίνει προς τα νότια βάση των ανέμων και κάνουν ένα μοντέλο. Ένα μοντέλο δείχνει ότι μπορεί να φτάσει και μέχρι την Αττική, ένα άλλο δείχνει σίγουρα ότι θα φτάσει στην Εύβοια. Νομίζω ότι σε κάθε περίπτωση οι ειδικοί γνωρίζουν τι γίνεται. Και... Να το βλέπετε εδώ, δείτε την εικόνα. Είναι το νεύος πώς κινείται. Έτσι, κοιτάξτε να δείτε αν είναι δυνατόν. Να πάμε να δούμε τι ακριβώς λένε στο ρεπορτάζ του Μάνου Λοξινάκη.
2: Βέβαια, γιατί χτυπούν καμπανάκι και λένε περιορίστε τις μετακινήσεις σας.

0: Τοξικό νέφος σκέπασε τη Βόρεια Ελλάδα. Ο πυκνός μαύρος καπνός από την πυρκαγιά που κατέκαψε δύο μεγάλα εργοστάσια με έφλεκτα και ανακυκλώσιμα υλικά κάλυψε τον ουρανό της Θεσσαλονίκης σε απόσταση περίπου 20 χιλιόμετρων.
1: Κυρίαρχος άνεμος είναι ο βορειοδυτικός, που σημαίνει ότι το νέφος κατευθύνεται από τα δυτικά προάστια της Θεσσαλονίκης, όπου συμβαίνει, είναι η πηγή της πυρκαγιάς, στα ανατολικά προάστια, περνώντας από το κέντρο της Θεσσαλονίκης.
0: Η ατμόσφαιρα στην πόλη από χθες το βράδυ είναι επιβαρημένη και αποπληκτική. Η μυρωδιά του καπνού κάλυψε την πόλη, ενώ στάχτηκε από καΐδια έχουν γεμίσει τα μπαλκόνια, οι αυλές και οι τέντες.
2: Καήκαν εγκαταστάσεις ανακύκλωσης, οι οποίες εγκαταστάσεις ήταν γεμάτες με πλαστικό, με πετρελαϊκά επεξεργασμένα υλικά.
0: Το νέφος των σωματιδίων είχε ήδη μετακινηθεί από την περιοχή της Πυρκαγιάς προς το κέντρο της Θεσσαλονίκης και την Καλαμαριά λόγω της κατεύθυνσης των ανέμων, με τις μετρήσεις να δείχνουν αυξημένες συγκεντρώσεις σε αιωρούμενων καρκινογόνων σωματιδίων και άλλων ατμοσφαιρικών ρήπων.
3: Σίγουρα γνωρίζουμε για πολλούς επαγγελματικούς χώρους διαφόρων δραστηριοτήτων. Η ανακύκλωση είναι αυτή η οποία δημιούργησε το μεγαλύτερο πρόβλημα και το οποίο κατακαίει μέχρι αυτή τη στιγμή.
0: Για τους σοβαρούς κινδύνους που εγκυμονεί η εισπνοή του καπνού από τη φωτιά, προειδοποιούν οι ειδικοί και καλούν τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις.
4: Είναι λίγαν τοξικό για όλους μας. Μπορεί να προκαλέσει σε όλους, ακόμα και τους υγιείς, προβλήματα όπως είναι βήχας, ερεθισμό των αεραγωγών, ερεθισμό των ματιών και άλλα συμπτώματα όπως δυσθυμία, δυσκολία στην αναπνοή.
0: Το νέφος περιέχει λεπτά σωματίδια, ατελούς καύσης και επιβλαβείς ενώσεις όπως βενζόλιο, διοξίνες και φουράνια που μπορεί να επηρεάσουν την υγεία, ειδικά ευπαθών ομάδων, με τους ειδικούς να συνιστούν τη χρήση μάσκας στις επιβαρημένες περιοχές.
5: Είναι ένα μείγμα αιωρούμενων σωματιδίων, πτυτικές οργανικές ενώσεις, διάφορες άλλες τοξικά συστατικά όπως τα οξύδια του αζότου, πλαστικά τα οποία έχουν τοξικά προϊόντα καύσης.
0: Οι αρχές συνιστούν στους πολίτες να διατηρούν κλειστά τα παράθυρα και να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους, ιδιαίτερα όσοι ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, όπως ηλικιωμένοι, παιδιά και άτομα με αναπνευστικά προβλήματα, εξαιτίας της πιθανής τοξικότητας του καπνού, αλλά και χρήση μάσκας. Η ποιότητα του αέρα μπορεί να παραμένει επιβαρημένη όσο η πυρκαγιά στα εργοστάσια με τα εύλεκτα υλικά καίει, με τους ειδικούς να παρακολουθούν την πορεία του καπνού.
6: Μάλιστα. Να αλλάξουμε λίγο κλίμα και θέμα. Ναι. Πάμε στο Σπύρο Αλεξανδρή, ναι, για να δούμε αυτό το θρίλερ που έχουμε σε εξέλιξη στο Παγκράτη. Εντοπίστηκε σε ένα διαμέρισμα ισορρός ενός άνδρα. Ειδοποίησαν οι γείτονες από την έντονη μυρωδιά, Σπύρο Αλεξανδρή.
7: Καλή σας ημέρα. Όλα ξεκίνησαν λίγο μετά τις 5 χθες το απόγευμα, όταν ένοικοι της πολυκατοικίας στην οδό Αυτιδάμαντος στο Παγκράτη ειδοποίησαν την άμεση δράση για μια έντονη δυσοσμία η οποία έβγαινε τις τελευταίες 3 με 4 ημέρες από συγκεκριμένο διαμέρισμα του πρώτου ορόφου. Φτάνοντας οι αστυνομικοί στο σημείο, εντόπισαν σε προχωρημένη σύψη και τυλιγμένη με ένα σεντόνι την σωρό ενός 63χρονου άνδρα, ενώ στο ίδιο διαμέρισμα εντοπίστηκε και ο δίδυμος αδελφός του και οι δύο φαίνονται να είναι πρώην αστυνομικοί και να αντιμετώπιζαν προβλήματα με ψυχιατρική νόσο και να έχουν νοσηλευτεί μάλιστα και στο παρελθόν. Να πούμε ότι προσήχθη ο 63χρονος δίδυμος αδελφός, καθώς δεν μπορούσε να δώσει σαφείς απαντήσεις στους αστυνομικούς. Ήταν σε κατάσταση παραλογισμού και θα εξεταστεί στο αστυνομικό τμήμα. Σύμφωνα με τα πρώτα ευρήματα, τα πρώτα στοιχεία που έχουν προκύψει, δεν έχουν προκύψει στοιχεία που παραπέμπουν σε εγκληματική ενέργεια. Θα διενεργηθεί νεκροψία, νεκροτομή τις επόμενες ώρες. Ισορρός μεταφέρεται στην ιατριοδικαστική υπηρεσία για να γίνουν όλες οι απαραίτητες εξετάσεις για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου του 63χρονου άνδρα.
8: Πολύ σοβαρή υπόθεση αυτή. Θα τη δούμε και αργότερα, Σπύρο Αλεξανδρή. Θα μας δώσει περισσότερα όσο τρέχει το ρεπορτάζ, περισσότερες πληροφορίες. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να σε αποδεσμεύσουμε να βρεθείς στον τόπο του ρεπορτάζ. Τώρα, να πάμε στην ιστορία με τις δολοφονικές επιθέσεις σε στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που είχαμε στην Θεσσαλονίκη. Σφίγγει ο κλοιός, 5 είναι οι υποπτοί σύμφωνα με την αστυνομία. Βλέπετε εδώ τα βίντεο τα οποία έχουν έρθει από τις επιθέσεις. Εδώ είναι ένας από αυτούς ο οποίος βάζει τον εμπριστικό μηχανισμό, η αστυνομία προσπαθεί να τους ταυτοποιήσει.
6: Έτσι και φαίνεται ότι είναι πάρα πολύ κοντά στην ταυτοποίηση. Ωστόσο, έχουμε και το μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη από την κυριακάτικη ανασκόπηση που κάνει, στην οποία αναφέρθηκε εκτενώς σε αυτή τη δολοφονική επίθεση. Όπως τη 17 Νοέμβρη, όπως τη Χρυσή Αυγή, έτσι και σε αυτή τη δολοφονική επίθεση που χάθηκε η Βάγια Νέστορα, η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα, πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας, θα πιάσουμε τους δράστες. Αυτό ήταν το μήνυμα του Πρωθυπουργού. Θέλεις να δούμε το βίντεο?
8: Ρεπορτάζ Φάνης Καραμπατζάκης.
9: Αυστηρό μήνυμα για τον εντοπισμό και την τιμωρία των δραστών της τριπλής επίθεσης στη Θεσσαλονίκη, που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της μητέρας της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα Βάγιας, στέλνει μέσω της κυριακάτικης ανάρτησής του ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Πρωθυπουργός μάλιστα ταυτίζει τους δράστες με τα μέλη της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη και της εγκληματικής οργάνωσης της Χρυσής Αυγής, κάτι που αναμένεται να φανεί και στο κατηγορητήριο που θα συντάξουν οι δικαστικές αρχές.
0: Οι δράστες αυτής της αδίστακτης επίθεσης κατά στελεχών της Νέας Δημοκρατίας θα βρεθούν και θα λογοδοτήσουν ενώπιον της δικαιοσύνης. Όπως εξαρθρώθηκε η 17 Νοέμβρη και όπως διαλύθηκε η Χρυσή Αυγή, έτσι θα γίνει και με αυτούς τους τρασίδηλους που παριστάνουν τους επαναστάτες.
9: Ο Πρωθυπουργός τονίζει πως ό,τι έγινε δείχνει με τον πιο σκληρό τρόπο πως κανένα ιδεολογικό πρόσχημα δεν μπορεί να δικαιολογήσει μια δολοφονική επίθεση.
10: Το ζήτημα είναι να ταυτοποιηθούν. Αν ταυτοποιηθούν όπου και να πάνε, θα συλληφθούν από την ηλικία αστυνομία. Δεν νομίζω ότι θα φύγουν από την πόλη. Αυτοί είναι μπαχαλάκιδες εκεί που δραστηριοποιούνται στη Θεσσαλονίκη. Φυσικά πάντα πίσω από αυτούς κρύβονται κάποιοι άλλοι.
9: Η αντιτρομοκρατική υπηρεσία φέρεται να είναι κοντά στην ταυτοποίηση των δραστών με βάση κυρίως βιντεοληπτικό υλικό αλλά και το παρελθόν των υπόπτων. Βίντεο που έχουν συγκεντρωθεί αποτυπώνουν 5 άτομα να κινούνται ανάμεσα στα σημεία των 3 εμπριστικών επιθέσεων. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, είναι νεαρής ηλικίας 25 με 30 ετών και αναζητούνται μέσα σε μία δεξαμενή περίπου 30 υπόπτων με παρουσία σε καταλήψεις της πόλης.
11: Η ηλικία αστυνομία στους χωρίς. Αντίλογο, δηλαδή σοβαρό, στους αυτούργους, αλλά να δούμε με ποιο τρόπο θα μπορέσουμε να καταλήξουμε και στους ηθικούς αυτούργους που επέλεξαν αυτούς τους στόχους και τόσο μεθοδευμένα σε 17 λεπτά χτυπήθηκαν τρεις χώροι.
9: Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αρχών, δύο εκενώσεις καταλήψεων τα τελευταία χρόνια συνδέονται με τις συμπεριστικές επιθέσεις. Η κατάληψη στο πρώην στέκι του βιολογικού και η Λιμπερτάτια.
12: Σίγουρα κάποιοι έχουν δυσαρεστηθεί από την εικόνα που έχουν πλέον τα πανεπιστήμια και κάποιοι χώροι που είναι αυτοί που πρέπει να έχουν φυσικά, καθώς αυτοί οι χώροι ανήκουν στους φοιτητές και σε κανέναν άλλον. Δεν υπάρχει πλέον ενεργή κατάληψη ουσιαστικά στην πόλη της Θεσσαλονίκης.
9: Για το λόγο ότι υπήρξε θάνατος και τραυματισμοί, οι δράστες δεν εξέδωσαν έως τώρα τουλάχιστον κάποια προκήρυξη.
6: Και ούτε φαίνεται ότι θα έχουμε κάποια προκήρυξη, κάποια ανάληψη ευθύνης όπως είχαμε σήμερα.
8: Μην αναλάβουν ευθύνη,
6: φορές, ακριβώς για αυτό το λόγο.
8: Για να ταυτοποιηθούν πιο εύκολα.
6: Ακριβώς.
8: Λοιπόν, τώρα πάμε στο πολιτικό μας. Είσαι έτοιμη να μας πεις τι ακριβώς έχεις καταλάβει από τα όσα γίνονται?
6: Λοιπόν, καταρχάς να πούμε το εξής. Ναι. Πλέον είναι δεδομένο ότι έχουμε την αναβίωση ενός διπόλου. Το λέγαμε εδώ και με τον Γιάννη Σαραντάκο την περασμένη εβδομάδα. Οι δημοσκοπήσεις πλέον μας δίνουν μια ξεκάθαρη εικόνα.
8: Ναι.
6: Κυριάκος Μητσοτάκης, Αλέξης Τσίπρας.
8: Μπράβο.
6: Είναι το δίπολο του 19 αλλά και του 23. Με αυτό το δίπολο, όπως όλα δείχνουν, θα πάμε προς τις εκλογές.
8: Έρχεται ως μπαλαντέρ ο Αντώνης Σαμαράς, ο οποίος έδωσε συνέντευξη TikTok.
6: Κοίταξε, μες
8: στο συνεργάτη του και υπεύθυνο του επικοινωνίας του γραφείου, του κύριο Νίκο Τσούτσιας.
6: Μια συζήτηση κάνανε ουσιαστικά με τον κύριο Τσούτσια.
8: Έκανα μια συζήτηση και βγήκε στο TikTok, ας πούμε.
6: Ναι.
8: Ξεκινάει, από ό,τι καταλαβαίνω, ξεκινάει αντιπολιτευτικά ο Αντώνης Σαμάρας, γιατί λέει ότι εγώ τους είχα πει ορισμένα πράγματα, έκανε τα αντίθετα αυτά που τους έλεγα. Μια σειρά από 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 και απαντάει και στην τώρα Μπακογιάννη.
6: Μπράβο, ναι. Πάει και του λέει ο κύριος Τσούτσιας, πρόεδρε, λέει τα μάθατε,
8: πρόεδρε,
6: τα
8: αρχηγέ,
6: ακούσατε.
8: Αρχηγέ,
6: σωστά. Αρχηγέ, λέει, τα ακούσατε. Λέει, εδώ πέρα σας κατηγορούν πως εσείς, λέει, ευθύνεστε για τα δημοσκοπικά ευρήματα της Νέας Δημοκρατίας, τα οποία, λέει, είναι πεσμένα. Εγώ, λέει, τους έχω πει για το γάμο, για τα ομόφυλα ζευγάρια, τους έχω πει για τα εθνικά. Τους έχω πει για το ένα, τους έχω πει για το άλλο. Δεν κάνανε τίποτα από όλα αυτά. Πώς ευθύνομαι, λέει, εγώ?
8: Όλα αυτά θα τα δείτε στο βίντεο. Βέβαια, έρθει και απάντηση από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Μαρινάκη, ο οποίος λέει, αντί να κάνει βίντεο ο Αντώνης Σαμαράς για εκείνο το μαύρο, τη μαύρη επέτειο του δημοψηφίσματος, κάνει βίντεο εναντίον της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό είπε ο κύριος Μαρινάκης. Θες να τα δούμε όλα.
6: Βεβαίως, το ρεπορτάζ το έχει επιμεληθεί η Τζέννη Κρουσταλακίδου.
13: Σε αναβίωση του διπόλου Μητσοτάκη Τσίπρα οδηγείται το πολιτικό σκηνικό με χαρακτηριστικά που παραπέμπουν στην προεκλογική ατμόσφαιρα του 2019 και τους δύο αρχηγούς να δείχνουν ότι η επόμενη κάλπη θα είναι τα Γκόγια 2. Παρά το γεγονός ότι η πολιτική τράπουλα ανακατεύεται, μόνο δύο είναι τα κόμματα που εμφανίζουν σταθερά άνοδο στην εκτίμηση ψήφου στις τελευταίες τρεις δημοσκοπήσεις. Η Νέα Δημοκρατία που κινείται από το 29,4% και φτάνει στο 30,5% και η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη που ξεκινά από 16,2% και φτάνει στο 17,1%, κάτι το οποίο δείχνει ότι το κόμμα Τσίπρα εδραιώνεται σταδιακά στην δεύτερη θέση, αναλαμβάνοντας το ρόλο του βασικού αντίπαλου πόλου της Πειραιός. Τον φάκελο του 2015 και των πεπραγμένων της κυβέρνησης Τσίπρα άνοιξε η κυβέρνηση, βάζοντας στο επίκεντρο το δημοψήφισμα και τις επιλογές εκείνης της περίοδου που σημάδεψαν τη χώρα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέβασε τους τόνους απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα, εξαπολύοντας ευθεία επίθεση, κατηγορώντας τον ότι εμφανίζεται με τις ίδιες αντιλήψεις, χωρίς ίχνος μεταμέλειας.
0: Η μνήμη είναι ο καθημερινός αγώνας που πρέπει να δίνει κάθε δημοκρατία που δεν θέλει και δεν πρέπει να επαναλαμβάνει τα λάθη του παρελθόντος. Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία ειδικά σήμερα που συμπληρώνονται 11 χρόνια από τη θλιβερή επέτειο του δημοψηφίσματος του 2015 που παραλίγο να μας βγάλει εκτός ευρώ. Οι δυνάμεις που το προκάλεσαν δεν έμαθαν τίποτα αλλά δεν ξέχασαν και τίποτα και εμφανίζονται σήμερα με τις ίδιες ακριβώς πολιτικές αντιλήψεις και χωρίς ειλικρινή μεταμέλεια να διεκδικήσουν ξανά την ψήφο των πολιτών.
13: Και μπορεί η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη να μην απάντησε στις βολές του Πρωθυπουργού, δεν έπραξε όμως το ίδιο ο ΣΥΡΙΖΑ που επιχείρησε να υπερασπιστεί την πολιτική διακυβέρνηση Τσίπρα, απαντώντας στις κατηγορίες της κυβέρνησης. 11 χρόνια μετά το δημοψήφισμα του 2015, εξακολουθεί να πολεμά μια κορυφαία στιγμή δημοκρατικής έκφρασης, αξιοπρέπειας και διεκδίκησης της λαϊκής κυριαρχίας απέναντι σε ασφικτικές, εσωτερικές και εξωτερικές πιέσεις. Την ίδια ώρα, ο Αντώνης Σαμαράς επιμένει να κρατά ανοιχτό το μέτωπο με το Μέγαρο Μαξίμου, δίνοντας συνέντευξη σε στενό του συνεργάτη, μέσω της οποίας επιχειρεί να απαντήσει στην κριτική που δέχεται.
14: Η αυτοδυναμία θέλει 37%. Εγώ τους έλεγα να κάνουν 10 πράγματα και αυτοί κάνουν τα αντίθετα. Και γι' αυτό η Νέα Δημοκρατία από το 40 έφτασε στο 20.
13: Η παρέμβασή του ήρθε ως απάντηση στις δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου στο Action 24, ο οποίος είχε αναφέρει ότι σε περίπτωση δημιουργίας κόμματος Σαμαρά δικαιώνεται η απόφαση διαγραφής του.
15: Συνεχίζω και λέω ότι είναι κάτι το οποίο μόνο κακό θα κάνει και θέλω να πιστεύω ότι δεν θα γίνει αυτό το κόμμα, αλλά αν γίνει το κόμμα Σαμαρά θα δικαιώσει τη διαγραφή του.
14: Αυτό ξέρεις τι μου θυμίζει. Επιχειρήματα Προέδρου.
13: Άδικοι χαρακτηρίζουν την κριτική του Αντώνη Σαμαρά κυβερνητικά στελέχη, υποστηρίζοντας ότι εάν τελικά προχωρήσει στο νέο πολιτικό του εγχείρημα, η Νέα Δημοκρατία δεν θα επηρεαστεί.
16: Ένα κομμάτι της κριτικής του που συνδέεται ότι η Νέα Δημοκρατία δεν έχει θωρακίσει τη χώρα ή η εξωτερική της πολιτική δεν είναι εξωτερική πολιτική που προασπίζεται τα εθνικά συμφέροντα, θεωρώ ότι είναι άδικη κριτική.
13: Πληροφορίες πάντως αναφέρουν πως αν και εν μέσω θέρους, οι παρεμβάσεις του πρώην Πρωθυπουργού θα συνεχιστούν.
6: Για να δούμε. Σίγουρα θα έχει πολύ ενδιαφέρον από εδώ και στο εξής η περίοδος που έρχεται μπροστά μας, έτσι.
8: Λοιπόν, πάμε να συναντήσουμε τον Αλεξάνδρα Μερακλή. Αλεξάνδρα, καλή σου μέρα. Γιατί θα μας ξεκινήσεις με μία είδηση για έναν 70χρονο στον Καλλιθέα. Τι ακριβώς έχει γίνει?
17: Καλή σας μέρα, όλοι τα ξημερώματα, καθώς εδώ που βρισκόμαστε στην Καλλιθέα, φωτιά πήρε διαμέρισμα του πρώτου ρόφου. Να αναφέρουμε ότι αμέσως πυροσβεστικές δυνάμεις έφτασαν στο σημείο 12 πυροσβέστες με 4 οχήματα, αλλά ετόπισαν έναν άντρα περίπου 70 ετών, χωρίς αισθήσεις. Του κάλεσαν αμέσως στον οφρό του ΕΚΑΒ, όπου μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
6: Μάλιστα.
8: Άρα από φωτιά, έτσι, αυτό μας λες, προήλθε ο θάνατός του.
17: Από φωτιά που προκλήθηκε στο διαμέρισμα του πρώτου ρόφου.
6: Για να δούμε. Ποια είναι τα αίτια, πώς προκλήθηκε αυτή η φωτιά που είχαμε ως αποτέλεσμα αυτή την κατάληξη. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, θα συναντήσουμε και κατά τη διάρκεια της εκπομπής.
8: Λοιπόν,
6: μετράει
8: αντίστοιχα
6: ο χρόνος.
8: Για πες μας.
6: Αύριο μεθαύριο είναι η σύνοδος του ΝΑΤΟ.
8: Άγκυρα.
6: Σωστά. Και καταλαβαίνουμε ότι εκτός από αυτά που σας δείχναμε την προηγούμενη εβδομάδα με τους οδηγούς ταξί που έχουν βάλει τα καλά τους, έχουν πάρει τα λουκουμάκια τους και τη μυρτό τους
8: για να, κάνουν, να είναι φιλικοί.
6: έχουμε παρέλαση ηγετών, άρα και γι' αυτό έχουμε πάρα πολύ αυστηρά μέτρα ασφαλείας.
8: Δύο τα ζητήματα. Πρώτον, ο πρόεδρος Τραμπ τι θα κάνει με τους Ευρωπαίους, στους οποίους θέλει να τους υποχρεώσει όλους να δαπανάνε το 5% του ΑΕΠ για όπλα. Εμάς δεν μας πιάνει, είμαστε πολύ πιο ψηλά για να καθορίζουν την άμυνα μόνοι τους. Και δεύτερον, τι θα γίνει με τον πρόεδρο Ερντογάν. Θα συναντηθούν, θα του δώσετε F-35.
6: Μας έλεγε ο Νίκος Ζανούρης την περασμένη εβδομάδα ότι οι πληροφορίες λένε ότι θα συναντηθούν. Ρωτήσαμε, αν θυμάστε και εμείς εδώ τον κύριο Μαρινάκη, τον κυβερνητικό εκπρόσωπο την Παρασκευή, αν υπάρχει πιθανότητα να συναντηθεί.
8: Για καφέ εδώ.
6: Να συναντηθεί και με τον Έλληνα πρωθυπουργό, ο Αμερικανός πρόεδρος. Προς το παρόν δεν υπάρχει κάτι στο πρόγραμμά του. Το θέμα είναι ότι καταλαβαίνετε ότι είμαστε ένα 24ωρο πριν. Οι προετοιμασίες στην Άγκυρα είναι πυρετώδεις για να υποδεχθούν όλους τους ηγέτες.
8: Αυτή είναι η εικόνα που έχουμε από την Τουρκία. Αναμένεται όλο αυτό. Τώρα, έχεις δει την κόντρα του κύριου Γεωργιάδη με τον κύριο Ρόκο, τον τραγουδιστή?
6: Την είδα.
8: Όταν κάνουμε ένα βίντεο κλιπ, με έχεις δει πολλές φορές, λέω, παιδιά, κράνος, ζώνη στο αυτοκίνητο υποχρεωτικά. Γιατί τι είναι? Είναι ο μιμητισμός. Δεν έχει σημασία αν ο κύριος Ρόκος δικαιολογήθηκε αυτό το βίντεο κλιπ, που είναι 100 μέτρα, λέει, η σκηνή με τη μηχανή.
6: Σε ένα πολύ ασφαλές, λέει, περιβάλλον, σε ένα προστατευμένο περιβάλλον, για πάρα πολύ λίγα μέτρα, για τις ανάγκες του βίντεο κλιπ.
8: Συμφωνούμε. Χίλια να συμφωνήσουμε. Θέλω να σου πω ότι σε άλλες χώρες έχουν απαγορευτεί, αν δεν κάνω λάθος, και στις Ηνωμένες Πολιτείες, να παίζουν σε ορισμένες πολιτείες να παίζουν βίντεο κλιπ χωρίς το δικυκλωστή με κράνος και ζώνη στο αυτοκίνητο. Υποχρεωτική, έτσι.
6: Ναι.
8: Έχουν απαγορευτεί να βγαίνουν εικόνες τέτοιες.
6: Ο κύριος Γεωργιάδης προέτρεψε τον γνωστό καλλιτέχνη να κάνει μία βόλτα στο ΚΑΤ, να δει τι γίνεται εκεί. Βεβαίως θέλω να πω ότι σε μένα αυτά, κύριε Υπουργέ, δεν περνάνε. Εντάξει, τώρα δεν είναι.
8: Δεν είναι προσωπικό,
6: δεν είναι
8: με το Ρόκο.
6: Απάντηση,
8: δεν είναι προσωπικό. Είναι με την εικόνα του τραγουδιστή. Να είναι εξένιαση πάνω σε μια μηχανή και να είναι παράδειγμα προς μίμηση.
6: Και κυρίως όταν είναι ένα νέο βίντεο κλιπ, όταν είναι ένα καινούριο βίντεο κλιπ και δεν είναι κάτι το οποίο έχει γυριστεί πριν από αρκετά χρόνια, που δεν ήταν ο κόσμος τόσο ευαισθητοποιημένος. Τώρα που είμαστε όλοι τόσο ευαισθητοποιημένοι, που όλοι φωνάζουμε φορέστε ζώνες, φορέστε κράνος, σώζει ζωές, που έχουμε τόσο αίμα στην άσφαλτο, νομίζω πρέπει να είμαστε όλοι πιο προσεκτικοί.
8: Είναι καθαρά ότι είναι μιμητισμός.
6: Ναι,
8: αυτό
6: ναι.
8: Εδώ πέρα.
6: Με το τσιγάρο. Θυμάσαι.
8: Κόπηκε το τσιγάρο,
6: δεν
8: εμφανίζεται τώρα στην
6: τηλεόραση.
8: Έτσι. Λοιπόν, αυτή είναι η εικόνα. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί και αυτή η κόντρα. Εγώ νομίζω πάντως ότι δεν είναι κάτι προσωπικό. Είναι θέμα με το κράνος. Νικόλα, για έλα, σας παρακαλούμε πάρα πολύ εδώ στο μπακτσέ μας.
6: Νομίζω ότι θα το πεις και Γκέλι Μπουρντά.
8: Ακόμα όχι, όταν ξεκινήσει η σύνοδος. Έτσι, ο Νίκος είναι μαζί μας. Πες την καλημέρα στο κοινό, στο τηλεοπτικό που σε περιμένει, για να πιάσουμε και το πρώτο μας πλάνο. Μπράβο, καλημέρα σε όλους. Καλή εβδομάδα από τον Νίκο. Πάμε στα νέα λοιπόν. Μία λύση ανάσα κατασχεμένα ακίνητα. Με ποια αίτηση θα έρεται η κατάσχεση, μας λένε τα νέα. Εκατομμύρια ζητούν ακόμα εκδίκηση κηδεία του Αλή Χαμενεΐ. Δεις τι γίνεται. Ναι. Και για κλήσεις 388 κάμερες της περιφέρειας στην Αττική και για κλήσεις. Θα κόβουν κλήσεις και αυτές από τα νέα.
6: Είναι παντού αυτές τις κάμερες. Τις έχεις δει. Δύο-δύο τις βάζουν και όλα στον δρόμο.
8: Ναι, ναι.
6: Βάζουν ειδικές κολόνες και τοποθετούν τις κάμερες. Ελεύθερος τύπος. Ποιοι βγαίνουν στη σύνταξη πριν τα 62 έτη. Στο ακριτικό Αγαθονήσι, το 33ο Μουσείο Επινέας Δημοκρατίας. Όχι, δεν έχω πάει. Ναι. Είναι ωραίο.
8: Ναι, είναι ωραίο.
6: Κανείς δεν ξεχνά, 11 χρόνια μετά το δημοψήφισμα, με τοπική Μαξίμου με τον Τσίπρα εχθές, με αφορμή τα 11 χρόνια από εκείνη την ημέρα και την αλλαγή του αποτελέσματος. Κύμα αποχωρήσεων με προορισμό την Ελλάς.
8: Και ο τελευταίος
6: να κλείσει την πόρτα στον ΣΥΡΙΖΑ. Και εδώ, μεγάλη γιορτή, 250 χρόνια από την ίδρυση των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, με πυροτεχνήματα και βόμβες Τραμπ, η εορτασμή της 4ης Ιουλίου.
8: Πάρα πολύ ωραία. Ποιος θα εκφράσει, λέει, τη λαϊκή δυσαρέσκεια, μας λέει η εφημερίδα των συντακτών? Έρευνα, λέει, τα 2/3 της κοινωνίας εκτιμούν, δεν κλείσαν οι έρευνες, πως η χώρα κινείται σε λάθος κατεύθυνση, μας λέει η εφημερίδα των συντακτών.
6: Εφημερίδα απογευματινή. Αμετανόητος εμπριστής της παράταξης, παίζει με το TikTok, αποφασισμένος για το δισεξαμαρτίνο Αντώνη Σαμαράς. Ντόρα, Χατζηδάκης ρίχνουν γέφυρες με τον Καραμαλή. Σούπερ σοου για τα 250
8: πολύ
6: χρόνια αμερικανικής ανεξαρτησίας. Οι τριετίες ανεβάζουν τον κατώτατο μισθό στα 1.040 ευρώ, διπλή αύξηση στον ιδιωτικό
8: σωστό
6: τομέα για 500.000 εργαζομένους, υπέρβαση του στόχου των 100 εκατομμυρίων. Σήμερα, μεγάλη είδηση, σημαντική είδηση, το μεγάλο τεστ για τον κάθετο διάδρομο, νέο καθεστώς δέσμευσης δυναμικότητας φυσικού αερίου, επιπλέον βελτιώσεις εξετάζει η κομισιόν.
8: Πάμε στην εφημερίδα Το Μανιφέστο. Σφυρίζουν, λέει, κλέφτηκα στο Πασόκ. Εκοφαντική σιωπή Ανδρουλάκη για τις αποκαλύψεις. Χρυσή, λέει, απόσπαση. 245.700 ευρώ στις Βρυξέλλες για τη σύζυγο του Νίκου Φαραντούρη. Υποψήφιος βουλευτής το 2023, φέρεται ως αρχηγός του κυκλώματος που έκλεβε το υποψήφιος με το Πασόκ. Έτσι. Και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, δεν πρέπει να επιστρέψουμε να επικρατήσουν η τοξικότητα και ο λαϊκισμός από το Μανιφέστο.
6: Εφημερίδα Εστία. Η μεγάλη έξοδος των Ελλήνων προς τα ξένα συνεχίζεται.
8: Πού πάνε?
6: Αφού γυρίζουν. Αφού γυρίζουν.
8: Ναι, ωραία, ωραία. Λοιπόν, έρχεται εδώ και μας λέει, στην Τίνο έφτασαν οι Τούρκοι, σε λίγο θα έρθουν Σούνιο, η νέα πρόκληση Σουλτάνου. Μου φαίνεται, τι πλοίο είναι αυτό, η Τουρκία έχει. Είναι ένα πλοίο πολλαπλών χρήσεων. Τι κάνει εκεί, τέλος πάντων. Αυτά από τη Δημοκρατία.
6: Εφημερίδα Κόντρα. Άρχισαν οι εχθροπραξίες Σαμαρά Μητσοτάκη, εμφύλιο στη δεξιά, με φόντο τα σεναρία για κάλπες το Σεπτέμβριο.
8: Πάμε στην εφημερίδα Political που μας έρχεται στα email μας. Ενδυτικό Ελντοράντο μας λέει, η Ελλάδα και η κυρία Μητσοτάκη θα λογοδοτήσουν οι θρασίδηλοι που παριστάνουν τους επαναστάτες.
6: Εφημερίδα Εσπρέσο, ο πρώην ξανθιάς τηλεπερσόνας και η άφαντη Κινέζα. Το medium που επιστρατεύτηκε από την Κίνα και το ψηφιακό στίγμα κοντά στο Καρπενήσι. Έγινε. Δείτε εδώ. The winner takes it μπράβο. All. Η πρώτη δημόσια εμφάνιση του Γιώργου Μιλωνάκη έπειτα από τη σοβαρή περιπέτεια υγείας μαζί με τη Μάρα Ζαχαρία και τον Θοδωρή Ρουσόπουλο και τη σύζυγό του.
8: Και έρχεται η Star και μας λέει άρπαξαν διαμάντια 1.000.000 ευρώ από εφοπλίστρια. Θύμα διαμόνιας τηλεφωνικής απάτης έπεσε μέλος πασίγνωστης οικογένειας. Πλοίο κτητών. Βλέπεις κάτι άλλο? Όχι αυτό.
6: Εφημερίδα Ελεύθερη Ώρα. Υψώθηκε η μπλε γροθιά του Αντίχριστου. Έγινε.
8: Λοιπόν, πάμε στον κόκκινο πρωταθλητή. Ναι, λέει ο Άμραμπατ, βλέπει ανταπόκριση ο Ολυμπιακός από τον από το μαροκινό επιθετικό.
6: Εφημερίδα Φως της Δευτέρας, Εφιάλτης για την Εθνική Ανδρών που έχασε από την Πορτογαλία και τάραξε τα νερά, εκνευρισμός σε Γλασκόβη και Ρότερνταμ για την μεταγραφή Σμαϊλόβιτ στον Ολυμπιακό.
8: Στα κίτρινα μας λέει, για 4 χρόνια ο Φιλανδός Διεθνής Σπάρτα Πράγας Καν Κάρινεν, μάλλον, και πάνω, ouch, Ελλάδα-Πορτογαλία 56-71.
6: Πόνεσε αυτό.
8: Πόνεσε πολύ.
6: Εφημερίδα Live Sport, μπαμ και μπούμ, ο Χαβιέρ Ριμπάλτα αυτή τη φορά πέτυχε διπλό μεταγραφικό χτύπημα.
8: Μπαμ και μπούμ πάλι εδώ, με Κάρινεν και με Αλεξίου. Παιδιά, συνεννοηθείτε μαζί, αθλητική ώρα. Για να κλείσουμε έτσι τις εφημερίδες μας. Λοιπόν,
6: σε ευχαριστούμε πάρα πολύ,
8: Νικόλα. Ευχαριστούμε πολύ. Εξαιρετική.
6: Υπενθυμίζουμε ότι η κυρία Δόμνα Μιχαηλίδου σε λίγο θα είναι μαζί μας, η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Ήδη έχετε ξεκινήσει και στέλνετε μηνύματα. Στείλτε μας κι άλλα να τα θέσουμε όλα τα δικά σας ερωτήματα.
8: Σε λίγο θα συνδεθούμε και με το αεροκαστρό, να δούμε ποια είναι η εξέλιξη της πυρκαγιάς εκεί και βεβαίως να δούμε τι γίνεται και εδώ στα νότια με την πυρκαγιά στην Ινόη. Πάμε.
6: Και Γιάννης Αραντάκος, Γιάννης Παπαγιάννης, Νίκος Βέρκος με ανάλυση και ρεπορτάζ.

0: Καλημέρα.
1: Έχουμε ετοιμάσει μια πολύ ωραία εκπομπή και σήμερα για εσάς.
0: Θα είμαστε εδώ με την κυρία Κουτροκόη μέχρι και τη μία, παρακαλώ.
2: Οι κάλπες, όταν γίνουν 27, θα δείξουν και ποιος κέρδισε με το αφήγημα.
3: Μην θεωρήσετε δεδομένο ότι ο κύριος Πολάκης θα διαγραφεί.
4: Ο λόγος που ασχολούμαι με όλα αυτά είναι χάρη στους γονείς μου.
5: Οι σχέσεις της Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι και στην καλύτερη δυνατή κατάσταση.
6: Ο Χανταΐος δεν είναι ένας καινούργιος ιός.
7: Μια σύντομη, γρήγορη διαταραχή χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.
8: Πολλοί κόσμος είναι εδώ, κάνει τη βόλτα του.
9: Εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.
10: Αλίμονο όταν κυβερνάς να μην υποπέσεις και σε λάθη και σε παραλήψεις.
11: Στην αντιπολίτευση νομίζω έχουμε ανεβάσει τους τόνους πολύ σε κειμένα, όχι αερολογίες, όμως με επιχειρήματα.
12: Και μία βάρκα μου λείπει να ξεκινήσω να φεύγω να πάω τις καλοκαιρινές μου διακοπές.
13: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
14: Where are we going? Where all rookies belong, back in school.
15: Αστυνομικό δαιμόνιο με άρωμα άλλης εποχής. Είναι τρεις και είναι ακαταμάχητοι.
16: Give me a chance to straighten this out.
17: You got it. What do you got in mind?
18: I want him picked up and I want him picked up fast. So get out and find him. All right, dismissed.
15: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή. Στις 2 το μεσημέρι στο Action 24.
19: Η μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, το Μουντιάλ του 2026, είναι στο Action 24. Από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 6.30 το απόγευμα, το Action 24 ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Με ρεπορτάζ, ανταποκρίσεις, παρασκήνια και όλα όσα συμβαίνουν στα γήπεδα της Κεντρικής και Βόρειας Αμερικής. Όλα τα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου είναι στο Action 24.
20: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
21: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
22: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
23: Διοργάνωσαν με συκοφαντίας εκ νέου μια πολιτική δολοφονία.
24: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζομαι, τι εννοείς?
25: ΣΥΡΙΖΑ.
26: Από το ΣΥΡΙΖΑ διαγράφει και διαγράφει με έναν τρόπο αδόκιμο.
27: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα?
28: Σήμερα έχω τη χαρά να φιλοξενώ μία από τις πιο επιδραστικές γυναίκες για την δημόσια ζωή της χώρας. Την δημοσιογράφο και πολιτικό Λιάνα Κανέλη.
29: Θα συγχαίνομαι τον εαυτό μου αν είχα χάσει την ψυχραιμία μου. Γι' αυτό έμεινα όρθια και σε άμυνα. Για να φανεί το κτίνος και να φανεί και το καθαρό κούτελο του Κανελέγκου. Παλιά έτσι κυσκωνόταν ένας και έφευγε από ένα κόμμα και πήγαινε στο άλλο. Αποστάτησε, ο πίσω, δείξε. Τώρα είναι μάγκας και καραμπουζουκλής.
15: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου. Απόψε τα μεσάνυχτα στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: ήρθατε εδώ στην παρέα μας.
1: Προσπαθώ να δω τι νούμερο είναι στην πλάτη. Τι νούμερο είναι, παιδιά. Τι νούμερο, το 10. Το νούμερο βλέπω εγώ. Το νούμερο, τι νούμερο είναι, το 88 έχει. Αυτό κοιτάζω, δεν είναι. Το 83 είναι, παιδιά. Όσοι το έχετε δει το νούμερο. Τι νούμερο, το δεσί.
0: Δεν το παρατήρησα.
1: Ναι,
0: θα το σπάσω. Κοιτούσα εσένα που κοιτούσε.
1: Το νούμερο.
0: Κοιτούσα.
1: Λοιπόν, την καλημέρα μας σε όλους. Να είστε καλά. Γεροί και δυνατοί. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Εβδομάδα που πώς θα κινηθεί καιρικά. Θα μας το πει ο ειδικός.
0: Αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα, γιατί ήδη έχουμε τις φωτιές που μας έχουν απασχολήσει, δύσκολες καιρικές συνθήκες.
1: Καλώς ήρθες, κύριε Παπαϊωάννου.
0: Δημήτρης Παπαϊωάννου, καλημέρα. Παιδιά, πέφτει μέσα σε όλα ο Δημήτρης, έτσι. Σε όλα. Ό,τι τον έχω ρωτήσει, έχει πέσει μέσα με ακρίβεια ώρας, να ξέρεις.
2: Λοιπόν.
1: Γιατί τον κέρασε ένα καφέ. Με ένα καφέ. Με προγνωστικό.
2: Λοιπόν. Το σημαντικότερο πλέον σιγά σιγά θα είναι ότι θα αρχίσει να εντείνει τη ζέστη, δηλαδή πέρα από ένα μικρό διάλειμμα που θα πέσει στη Μοκασία την Πέμπτη και την Παρασκευή, από το Σαββατοκύριακο φαίνεται να αρχίσει να ανεβάσει τροφές στη ζέστη. Έχουν αρχίσει να υπάρχουν αρκετά σενάρια να δείχνουν την επόμενη εβδομάδα σε πολύ πολύ ζέστη, πιθανόν και σε καύσωνα, για τη χώρα μας μιλάω πάντα. Οπότε ουσιαστικά πάμε σε περίοδο που θα αρχίσει να μπαίνουμε βαθιά μέσα στο καλοκαίρι, να εντείνεται πολύ ζέστη. Η αστάθεια θα περιοριστεί σιγά σιγά, δεν θα έχουμε πολύ αστάθεια. Θα έχουμε αυτές μέσα, αλλά περιορισμένη κυρίως γύρω από τα ορεινά. Και το μελτέμι θα αρχίσει να εξασθενεί πλέον σιγά σιγά. Κυρίως εχθές είχαμε πολύ ισχυρό μελτέμι. Σήμερα περιορίζεται στο ανατολικό, νοτιοανατολικό Αιγαίο. Και γενικότερα δεν φαίνονται ισχυρά μελτέμια τις επόμενες ημέρες. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να εφησυχάζουμε για τον κίνδυνο για πυρκαγιές, έτσι. Γιατί η ζέστη και όσο πλέον μπαίνουμε σιγά σιγά μέσα στα μέσα του καλοκαιριού, σημαίνει ότι είναι πλέον πολύ ξηρό το έδαφος, πολύ ξηρή η καύση μήλη, τα δάση και χρειάζεται μεγάλη προσοχή. Είδαμε χθες στη μεγάλη πυρκαγιά στην Ινώη, καλά και προχθές προφανώς στο Ρεόκαστρο. Που φύσαγε και ισχυρός βαρδάρης τότε στη Θεσσαλονίκη.
0: Ούτε κάνουμε, Δημήτρη, θερμές εργασίες έξω στον κήπο μας στην αυλή μας. Έτσι είχαμε και τις συλλήψεις μέσα στο Σαββατοκύριακο.
2: Ακριβώς. Λοιπόν, πάμε να δούμε την σημερινή ημέρα, που σήμερα περιμένουμε γενικά καλό καιρό στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με ηλιοφάνεια, λίγες νεφώσεις. Οι μόνες περιοχές που θα δεχθούν κάποιες μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα είναι η Νότια Πελοπόννησος και τα βόρεια τμήματα της Ανατολικής Μακεδονίας. Μικρή πιθανότητα και για την Πίνδο. Σε όλη την υπόλοιπη χώρα θα είναι πολύ καλός καιρός. Με ηλιοφάνεια και λίγες νεφώσεις. Το μελτέμι, βοριάδες, θα περιοριστούν οι ισχυρές εντάσεις στο ανατολικό και το ανατολικό Αιγαίο. Δηλαδή, ουσιαστικά θα εξασθενήσει περισσότερες περιοχές οι βοριάδες σήμερα στο Αιγαίο. Στα 4-6 τοπικά, μόνο εκεί στο ανατολικό και το ανατολικό θα φτάνουν 7 μποφόρ. Στο Ιόνιο, βόρειο-βορειοδυτική στα 2-5, στο βόρειο τοπικά και 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν αλλάζει ιδιαίτερα, λίγο θα ανέβει σε σχέση με χθες. Χθες είχε πέσει αρκετά η θερμοκρασία. Σήμερα στους 31-33. Τοπικά θα φτάσει και το 34-35 βαθμούς Κελσίου, υδράργυρος. Εδώ στην Αττική, πολύ καλός καιρός και σήμερα με ηλιοφάνεια, λίγες νεφώσεις, 33-34 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία και 3-5 μποφόρ βοριάδες, κυρίως οι άνεμοι, σήμερα στην Αττική, αλλά πιο εξασθενημένοι σε σχέση με χθες. Στη Θεσσαλονίκη, με λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες, μόνο στη Χαλκιδική υπάρχει πιθανότητα στην ορεινή Χαλκιδική να βρέξει τοπικά 33 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία και μεταβλητή άνεμη 3-5 μποφόρ στο θερμαϊκό. Αλεξανδρόπολη, 27 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία, με νεφώσεις ήδη αισθήματα ηλιοφάνειας, 29 βαθμούς στη Λίμνο, με αρκετή ηλιοφάνεια. Στην Κέρκυρα, 32 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία, με καλό καιρό. Στην Τρίπολη, έως 29 βαθμούς, με νεφώσεις και ήδη αισθήματα ηλιοφάνειας, δεν θα βρέξει σήμερα στην Τρίπολη. 28 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία στο Ηράκλειο της Κρήτης, με ηλιοφάνεια.
1: Κοίταξε,
2: πολύ καλό
1: 28,
2: καιρό.
1: Πολύ ωραίο το Ηράκλειο.
2: Ναι, με το βοριά. Λοιπόν, 33 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία στα Μέγαρα, 33 στον Πειραιά, 30 στην Κηφισιά, 32 στην Γλυφάδα και 29 βαθμούς στο Λαύριο, η μέγιστη θερμοκρασία σήμερα. Λοιπόν, συνεχίζεται όπως είπαμε σχετικά καλός καιρός, χωρίς ιδιαίτερη αστάθεια. Περιορισμένη αστάθεια θα είναι γύρω από τα ορεινά. Μικρή πτώση θερμοκρασία στην Πέμπτη και την Παρασκευή. Και από το Σαββατοκύριακο θα αρχίσει να εντείνεται αρκετά η ζέστη και να δούμε αν θα έχουμε το πρώτο επεισόδιο καύσωνα την επόμενη εβδομάδα, εκεί προς τα 15 του μηνός δηλαδή, στη χώρα μας.
0: Θα τα δούμε λοιπόν όσο προχωράνε οι μέρες.
1: Ας απολαύσουμε τις δροσερές, επόμενες δροσερές
2: μέρες. Μέχρι να φύγουν.
1: Έτσι.
0: Ευχαριστούμε Δημήτρη, πολύ. Τα λέμε αύριο.
1: Λοιπόν, πάμε Θεσσαλονίκη, πάμε να συναντήσουμε τη Βασιλεία Μανοπούλου. Βασιλεία, καλή σου μέρα. Είναι στην Φιλοθέα Ρεοκάστρου, παρακαλώ πάρα πολύ. Εκεί είναι μαζί της και ο κύριος Χρήστος Βρόντος, εθελοντής δασοπυροσβέστης της Λέσχης Εφέδρων Ενόπλων Δυνάμεων. Έτσι, ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Και στη τηλεφωνική μας γραμμή.
0: Είναι η κυρία Έφη Παπαβραμοπούλου, είναι η εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό πρωινό, κυρία Παπαβραμοπούλου. Και με εσάς θα ξεκινήσουμε για να μας δώσετε κι εσείς την εικόνα που έχουμε 2-24 ώρα μετά την πυρκαγιά στο Ωραιόκαστρο. Μια πυρκαγιά με πάρα πολλές ζημιές που μας απασχόλησε πολύ λόγω και της τοξικότητας του νέφους που προκλήθηκε από αυτό που έκαιγε.
3: Καλημέρα κυρία Καημένο, κύριε Ποφάντη.
1: Καλημέρα.
3: Αυτή τη στιγμή η πυρκαγιά στο Ωραιόκαστρο είναι υπό έλεγχο. Όπως πολύ σωστά είπατε, ξεκίνησε το Σάββατο γύρω στις 8.30. Εξελίχθηκε σε χαμηλή βλάστηση, επεκτάθηκε μέσα στον αστικό ιστό, όπου πολύ άβλη χώρα ήταν ακαθάριστη, γεγονός που βοήθησε την εξάπλωσή της. Υπέστησαν μεγάλες ζημιές 3 εργοστάσια, όμως ο απολογισμός των ζημιών σε υποδομές θα πραγματοποιηθεί όταν ολοκληρωθεί το έργο της κατάσβεσης. Είχαμε και μία σύλληψη, όπως ξέρετε. Αυτή η πυρκαγιά ξεκίνησε από αμέλεια ενός συμπολίτη μας. Και αυτό αποδεικνύει ότι ακόμα μια φορά, ότι και η χώρα μας καίγεται, ο βασικός λόγος που καίγεται η χώρα μας είναι η αμέλεια.
0: Δυστυχώς.
3: Την ίδια μέρα, ναι, το Σάββατο δηλαδή, στο Κιλκής, εκδηλώθηκε η πυρκαγιά στο Λειψίδριο και σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της έρευνας, η πυρκαγιά και εκεί προκλήθηκε κατά την εκτέλεξη εργασιών θερισμού με μια θεριζοαλωνιστική μηχανή.
0: Μάλιστα. Και καταλαβαίνουμε τι σημαίνει αυτό και κυρία Παπαβραμοπούλου και για τις δυνάμεις της πυροσβεστικής που αντί να επικεντρωθούν σε μία μεγάλη εστία, μία δύσκολη εστία όπως ήταν αυτή στο Ωραιόκαστρο, έπρεπε να σπάσουν ουσιαστικά και να πάνε σε πολλά μέτωπα.
3: Θα σας πω, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Από την αρχή της αντιπυρικής, κάθε μέρα περίπου, στα μέσο όρο, αντιμετωπίζουμε 40 με 45 αγροδασικές πυρκαγιές. Το Σάββατο, φέτος, για πρώτη φορά από την έναρξη αντιπυρικής, είχαμε 60 νέες ενάρξεις. Από αυτές, οι 17 εκδηλώθηκαν σχεδόν ταυτόχρονα, δηλαδή περίπου τις απογευματινές ώρες, στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, η οποία είχε υψηλό δείκτη επικινδυνότητας, είχε 4, ήταν κόκκινη.
0: Να.
3: Και καταλαβαίνετε πόσο μεγάλη ήταν η διασπορά των δυναμεών μας. Να. Από τις 17 αυτές, οι 16 ελέγχθηκαν κατά μέσο όρο μέσα σε 3 ώρες. Η μία όμως, αυτή του Ωραιοκάστρου, χρειάστηκε για αυτήν να δοθεί ολονύχτια μάχη.
1: Ναι.
3: Και να έχουμε τα αποτελέσματα που βλέπετε τώρα μπροστά σας.
1: Κυρία, ναι, Παπαβραμοπούλου, το ερώτημα είναι γιατί να μένουνε, ακούσαμε πάρα πολλές καταγγελίες, πάλι ακαθάριστα οικόπεδα, τόσο περιαστικά, τόσο μέσα στον ιστό. Και επίσης είναι μια βιομηχανική ή μη βιομηχανική περιοχή. Δεν θα έπρεπε να υπάρχουν μέτρα ασφαλείας, πυροσβεστική κρουνή, ένα δίκτυο το οποίο να δίνει νερό στα οχήματα αφενός και αφετέρου, να υπάρχει και μια εκπαίδευση των επικεφαλής εκεί των μονάδων.
3: Αυτά προβλέπονται από την νομοθεσία. Τώρα είναι, θα δούμε περαιτέρω, υπάρχει προανάγκηση κτλ. Θα δούμε. Αυτό που είναι πολύ σημαντικό είναι από την αρχή, δηλαδή από την αρχή της μέχρι τώρα, 5 Ιουνίου,
1: ναι,
3: έχουν γίνει 164 συλλήψεις και η 151 είναι η αμέλεια. Δηλαδή το νούμερο μιλάει από μόνο του. Αυτό που πρέπει να κάνουμε, και δηλαδή πρέπει να το πούμε στους συμπολίτες μας, είναι οι δύο βασικοί κανόνες. Το έχω κάνει δε τόσο απλά για να το καταλαβαίνω. Πρώτον, δεν κάνουμε χρήση γυμνής φλόγας. Δεν κάνουμε θερμές εργασίες.
0: Έτσι.
3: Και το δεύτερο, που είπατε πολύ σωστά, υπενθυμίζουμε, θυμίζουμε ξανά, υποχρέωση όλων μας να συντηρούμε καθαρούς τους οικοπαιδικούς χώρους, τους ακάλυπτους χώρους εκκλησίας μας. Γιατί αυτό μειώνει σημαντικά τον κίνδυνο από τις πυρκαγιές.
0: Βέβαια. Ο γιατί Ιούλιος, βλέπουμε πόσο γρήγορα, κυρία Παπαβραμοπούλου, από τα ξερόχορτα παίρνει, εξαπλώνεται η πυρκαγιά. Δώστε μας λίγο την εικόνα που έχετε από αυτά τα εργοστάσια ανακύκλωσης που έκαιγε πλαστικό η φωτιά μέσα.
1: Με το τοξικό νέφος.
0: Το οποίο δείχνει ότι φτάνει μέχρι εδώ την Εύβοια, την Αττική, αυτό το τοξικό νέφος. Ποια είναι η εικόνα τώρα?
3: Τώρα είναι υπό έλεγχο. Εντάξει, έχει γίνει η κατάσβεση. Βέβαια, εκεί υπάρχουν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, γιατί υπάρχει ένα πρωτόκαλλο το οποίο ακολουθούμε να γίνουν αποκαθάρσεις κτλ. Να γίνουν αποκαθάρσεις. Οι πυροσβέστες έδωσαν πάρα πολύ μεγάλη μάχη. Το νέφος ήταν, όπως είπατε, τοξικό. Οι συνθήκες ήταν πάρα πολύ δύσκολες.
1: Ναι.
3: Να πούμε, παρακαλώ, ότι ο Ιούλιος είναι, έχουμε Ιούλιος, ο τρίτος μήνας αντιπυρικής. Είναι ο θερμότερος μήνας. Έχει ισχυρούς ανέμους. Αυτές οι συνθήκες ευνοούν την εξάπλωση πυρκαγιών και αυξάνουν την επικινδυνότητά τους. Μεγάλη προσοχή. Χθες είχαμε και στην Αττική ύφο, στην Ινώη πυρκαγιά.
1: Εκεί μάθαμε πώς πήρε.
3: Όχι, όχι. Ακόμα είμαστε στις έρευνες. Ξεκίνησε όμως από πυρκαγιά, πήγε σε δασική έκταση, ανέπτυξε μεγάλη δυναμική και ισχυρό πυροθερμικό φορτίο. Ναι. Αυτό σε συνδυασμό με ότι η δασική, γενικά οι δασικές εκτάσεις γενικότερα υπάρχει δυσκολία προσέγγισης. Τελικά στο πεδίο είχαμε 210 πυροσβέστες και 29 ενέργεια μέσα. Ναι. Αυτή τη στιγμή να σας πω ότι και η πυρκαγιά αυτή είναι χωρίς ενεργομέτωπο. Οι δυνάμεις συνεχίζουν κατάσβεση όμως εκεί πέρα. Γίνεται διαβροχή εντός περιμέτρου.
0: Μάλιστα. Και βεβαίως είχαμε και συλλήψεις, κυρία Παπαβραμοπούλου, μέσα στο Σαββατοκύριακο. Αν είναι δυνατόν, αν κάποιοι άμυαλοι, γιατί άμυαλοι είναι, αποφάσισαν με αυτές τις υψηλές θερμοκρασίες, με τους έντονους ανέμους, να κάνουν θερμές εργασίες έξω στην Ύπαιθρο.
3: Τα είπαμε. Προσοχή μεγάλη, η πρόληψη αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την προστασία τη δικιά μας, της ανθρώπινης ζωής, της περιουσίας, το φυσικό περιβάλλον και τα δάση μας, γιατί να καίγονται. Όλοι οι πολίτες πρέπει να επιδεικνύουν αίσθημα ευθύνης. Η τήρηση των μέτρων είναι υποχρέωση όλων μας.
1: Λοιπόν, κυρία Παπαβραμοπούλου, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, καλημέρα.
3: Εγώ σας ευχαριστώ. Γεια σας. Καλή
1: θα χρειαστεί, από ό,τι φοβάμαι να τα ξαναπούμε. Ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Τώρα, πάμε στην Φιλοθέα Ωραιοκάστρου. Καταρχήν, η Βασιλεία Μανοπούλου να μας δώσει την εικόνα και αμέσως μετά πάμε στον καλεσμένο σου να δούμε πώς αντιμετώπισαν και οι εθελοντές στην συγκεκριμένη πυρκαγιά. Έλα, Βασιλεία.
4: Βρισκόμαστε λοιπόν σήμερα εδώ στο εργοστάσιο με τα ανακυκλώσιμα υλικά, το οποίο θα σας δείξει και ο περαιτέρω μας, ο Νίκος Ιορδανίδης, με μια μικρή κίνηση, ότι αυτή τη στιγμή ακόμη συνεχίζει και καίει, ακόμα συνεχίζει και υπάρχει φλόγα, αλλά υπάρχει και έντονη μυρωδιά και υπάρχουν και έντονοι καπνοί. Είναι μια δύσκολη αιστεία με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να κάνουν τα αδύνατα δυνατά προκειμένου να την περιορίσουν. Από την αρχή που βρεθήκαμε στο σημείο, από το Σάββατο το απόγευμα, ήταν μια δύσκολη φωτιά. Δεν μπορούσαν να πετάξουν ένα αέρια μέσα, καθώς είχε αρχίσει να ανοιχτώνει. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις μαζί με τους εθελοντές πυροσβέστες, μαζί με τους δασοπυροσβέστες, έκαναν ό,τι μπορούσαν. Σε αυτό εδώ το σημείο ήταν και εκεί που αντιμετώπισαν το μεγαλύτερο πρόβλημα λόγω των έφλεκτων υλικών των οποίων υπάρχουν.
0: Και βλέπουμε πίσω σου εμείς αυτό που μας περιγράφεις. Αν μπορείς λίγο να μετακινηθεί η εικόνα, βλέπουμε τις φλόγες που ακόμη 2-24 ώρα μετά, ακόμα και είναι αυτά τα υλικά, αυτό το πλαστικό, το οποίο είναι πάρα πάρα πολύ τοξικό και δύσκολο να τεθεί η φωτιά εκεί πέρα. Να σβήσει και η τελευταία φλόγα, γιατί η φωτιά έχει τεθεί υπό έλεγχο, να σβήσει και η τελευταία φλόγα, έτσι.
1: Τι αφρό έχουν ρίξει, τι επιβραδυτικό υγρό έχουν. Κοίταξε τον πυροσβέστη, ακριβώς είναι πάνω από τη φλόγα. Πώς αντέχει τους άνθρωπους τώρα εκεί. Φαντάσου πόσο δύσκολο είναι το έργο, το βλέπεις. Ίσα που αχνοφαίνεται πάνω από το θερμικό αυτό φορτίο που έχει για τόσες μέρες, ίσα που αχνοφαίνεται ο πυροσβέστης. Απίστευτη εικόνα είναι αυτή. Μέσα στους καπνούς να προσπαθεί τώρα να καταλάβει το πώς θα σβήσουν και τις τελευταίες εστίες. Έχουν ρίξει τόνους νερού, τόνους αφρού. Και όμως ακόμα σιγοκαίει.
0: Και μέσα το εργοστάσιο, αν μπορούμε να διακρίνουμε καλά, ακόμα και μέσα στο εργοστάσιο βλέπουμε τις φλόγες
1: και εδώ πάλι,
0: που υπάρχουν.
1: Βέβαια, υπάρχουν ερωτήματα. Και θέλω να τα θέσω τώρα στον εθελοντή μας. Γιατί δεν υπάρχει ένα οργανωμένο σχέδιο σε τέτοιου είδους μονάδες. Έτσι. Κύριε Βρόντο, καλώς ήρθατε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Βρεθήκατε κι εσείς με τις ομάδες σας από την πρώτη στιγμή.
5: Καλή σας
1: μέρα. Να προχωρήσετε την κατάσβεση. Δεν είναι εύκολη η πυρκαγιά. Δεν είναι εύκολη πυρκαγιά όταν έχεις και βιομηχανικούς χώρους να φλέγονται με αυτό το πυροθερμικό φορτίο.
5: Όχι, όχι. Σε καμία περίπτωση. Από τις πιο δύσκολες περιπτώσεις, οι εθελοντικές ομάδες και η δική μας, η ΛΕΣ και Εφέδρων Ενόπλων Δυνάμεων, καλούμαστε να συνδράμουμε με τα μέσα που έχουμε και το πιστοποιημένο προσωπικό από την πυροσβεστική, σε οτιδήποτε έντολοι μας δώσουν. Η προσέγγιση τέτοιων μονάδων είναι δύσκολη. Αν όχι και τις περισσότερες φορές, εμείς δεν μπορούμε να επιχειρήσουμε, γιατί δεν ξέρουμε το τι υπάρχει μέσα. Δηλαδή, σκεφτείτε ότι σε μια μονάδα υπάρχουν καύσιμα, μπορεί να υπάρχουν φιάλες οξυγόνου και καταλαβαίνετε με τις εκρήξεις το τι μπορεί να συμβεί. Από εκεί και πέρα, οι αποστολές που παίρνουμε εμείς είναι το να βοηθήσουμε την πυροσβεστική να αναπτύξει το δίκτυό της, τις εγκαταστάσεις της, όπως λένε, τις ολινώσεις, το να βοηθήσουμε μετά στο λεγόμενο καμένο άκαυτο, δηλαδή τις περιοχές που έχει σβήσει φωτιά, αλλά έχουν μείνει από μινάρια και με την οποιαδήποτε αναζωπήρωση θα ξαναρπάξει φωτιά το σημείο, η περιοχή η οποία δεν έχει καεί. Ακόμα και σε περιπτώσεις στο να προσπαθήσουμε να εντοπίσουμε άτομα που να είναι εγκλωβισμένα, να τους βοηθήσουμε να αποχωρήσουν.
0: Μάλιστα. Τώρα, η δική σας εκτίμηση, κύριε Βρόντο, αυτές οι φλόγες που έχουν μείνει πίσω, πότε θα καταφέρουν οι πυροσβέστες και εσείς με τη δική σας την προσπάθεια που κάνετε να τις σβήσουν?
5: Όταν καεί όλο το υλικό, όταν καεί η καύσιμη ύλη. Συνήθως έτσι γίνεται με τα πλαστικά, με αυτά τα οποία είναι ιδιαίτερα έφλεκτα. Εάν δεν σπάσει το τρίγωνο της αλυσίδας, δηλαδή η καύσιμη ύλη,

0: Λήψεις. Ακούστε πριν από λίγο την εκπρόσωπο τύπου της πυροσβεστικής. Φέτος γίνονται και συλλήψεις σε σχέση με άλλες χρονιές. Πάλι καλά.
1: Και συλλήψεις και πρόστιμα.
0: Και πρόστιμα. Όμως η εικόνα η δική σας, κυκλοφορείτε μέσα στα δάση, πηγαίνετε στις φωτιές. Ποια είναι, έχουν καθαριστεί τα οικόπεδα, έχουν μαζευτεί τα σκουπίδια και τα μπάζα από περιοχές όπου είναι δίπλα στα δάση, ή θα κινδυνεύσουμε και φέτος? Είναι δύο μήνες δύσκολοι μπροστά μας.
2: Κοιτάξτε, ο πρώτος κίνδυνος είναι από την άγνοια που έχει ο περισσότερος κόσμος. Δεν αντιλαμβάνεται το πόσο εύκολα μπορεί να αρπάξει φωτιά ένα δάσος ή ακόμα και μια περιοχή η οποία είναι αστική. Δεν το συνειδητοποιεί η πλειονότητα του κόσμου και γι' αυτό θα ήταν μια πρόταση δική μας, ναι, το να γινόντουσαν κάποια περισσότερα μαθήματα στα σχολεία. Πρέπει τα παιδιά από μικρά να καταλαβαίνουν τη σημασία της προστασίας του περιβάλλοντος, την προστασία από πυρκαγιές και στο περιβάλλον και στην περιουσία και φυσικά στην ανθρώπινη ύπαρξη και στα ζώα.
1: Μάλιστα.
2: Υπήρξαν πάρα πολλά ζώα, τα οποία ήταν εγκλωβισμένα. Μιλάμε τώρα κυρίως από σκύλους δεμένοι με κολάρα σε περιοχές, μέχρι και άγρια ζώα του δάσους.
1: Αλεπούδες, λαγί κλπ. Δυστυχώς αυτό. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
0: Αχρίαστος να είστε εσείς και η υπόλοιπη ομάδα. Στη Θεσσαλονίκη, καταλαβαίνω, Βόρεια Ελλάδα είναι η μονάδα σας. Ό,τι καλό. Ναι, και αχρίαστη να είστε. Αχρίαστη. Ελάτε, τελευταίο. Ελάτε.
2: Ένα τελευταίο. Ναι. Έχουμε παραρτήματα σε όλη την Ελλάδα, οι λεφέδιλες και φέδρων ενόπλων δυνάμεων. Ναι. Και μία από τις σημαντικές δουλειές που κάνουμε είναι η πρόληψη, η προστασία μάλλον των δασών. Έχουμε υπό την επιτήρησή μας το δάσος του Σέιξου, ένα φυλάκιο που βρίσκεται κοντά στο ξενοδοχείο Φιλίππιο, όπου με υπηρεσίες πηγαίνουμε, εθελοντές ξαναλέω όλοι μας, από τον προσωπικό μας χρόνο.
1: Θα κάνουμε σύνδεση από εκεί, κύριε Πρώτο, τις επόμενες ημέρες. Θα κάνουμε σύνδεση.
0: Κύριε Πρώτο,
1: από
0: πραγματικά
1: εκεί, να
0: δείξουμε,
1: το
0: να δείξουμε τη δουλειά την οποία κάνετε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Βασιλεία Μανοπούλου, συνέχισε το ρεπορτάζ σου.
2: Σας ευχαριστούμε.
0: Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Τα πούμε αργότερα, Βασιλεία.
1: Ναι. Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε τώρα τα άλλα θέματα της επικαιρότητας. Είναι εδώ μαζί μας η κυρία Εβίτα Βαρελά. Ποινικολόγος,
3: καλημέρα.
1: Καλό πρωινό. Καλή εβδομάδα.
0: Θα ακούσετε από την κυρία Βαρελά κάτι προσωπικό που συνέβη στην ίδια και τη μητέρα της στο τέλος της ενότητάς μας αυτής.
1: Πάμε έτσι να συνδεθούμε και με τον κύριο Χρήστο Συντρεβέλη, τον αντιπρόεδρο της ΠΟΑΣΥ. Καλό πρωινό, κύριε Συντρεβέλη. Καλή σας ημέρα.
4: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Ο λόγος όμως πρώτα στον Σπύρο Αλεξανδρή για αυτό το θρίλερ που έχουμε σε εξέλιξη στο Παγκράτη με τη σωρό ενός άντρα που ήταν τυλιγμένος μέσα στο διαμέρισμά του. Τι λένε και στη γειτονιά, Σπύρο Αλεξανδρή, γιατί είχαμε και μαρτυρίες και από γείτονες, έτσι?
5: Βρισκόμαστε στην οδό Αστιδάμαντος στο Παγκράτη, εδώ που λίγο μετά τις 5 το απόγευμα εντοπίστηκε κατόπιν καταγγελίας γείτονα η σωρός ενός άνδρα 63 ετών σε προχωρημένη σύψη στο διαμέρισμα του πρώτου ορόφου στην πολυκατοικία που σας δείχνει τώρα ο πατέρα μας ο Γιάννης Βουδούρης. Βλέπετε, είναι ανοιχτή η μπαλκονόπορτα. Υπήρχε μια πολύ έντονη δυσοσμία από το συγκεκριμένο διαμέρισμα που κινητοποίησε τους γείτονες και τους οδήγησε στο να ειδοποιήσουν τις αστυνομικές αρχές. Η αστυνομία βρέθηκε στο σημείο, εντόπισαν την σωρό του 63χρονου άνδρα τυλιγμένη με ένα σεντόνι σε κατάσταση προχωρημένης σύψης και προσήγαγαν τον δίδυμο αδελφό, ο οποίος εξετάζεται στο αστυνομικό τμήμα για να διαπιστωθούν οι συνθήκες υπό τις οποίες η σωρός εντοπίστηκε σε αυτήν την κατάσταση τυλιγμένη με ένα σεντόνι και χωρίς να έχουν ειδοποιηθεί νωρίτερα οι αρχές. Για την ώρα δεν έχει προσδιοριστεί ούτε ο χρόνος του θανάτου με ακρίβεια, ούτε τα ακριβή αίτια, τα οποία αναμένεται να προσδιοριστούν από την ιατροδικαστική εξέταση που θα λάβει χώρα τις επόμενες ώρες, ενδεχομένως και ημέρες. Οι γείτονες τώρα κάνουν λόγο για δύο αδέλφια τα οποία προκαλούσαν συχνές εντάσεις. Υπήρχαν κάποιοι έντονοι τσακωμοί μεταξύ τους για άγνωστους λόγους. Το σίγουρο είναι ότι είχαν ακούσει πολύ συχνά φασαρίες από το συγκεκριμένο διαμέρισμα και μάλιστα ήταν ένα αντικείμενο συζήτησης και ανάμεσα στους ένικους της πολυκατοικίας για το τι μπορούν να κάνουν για τα δύο αδέρφια τα οποία φέρονται να αντιμετώπιζαν και οι δύο ζητήματα ψυχιατρικά, κάποια ψυχιατρικά προβλήματα, κάποια ζητήματα ψυχικής υγείας.
0: Μας είπες ότι ήταν πρώην αστυνομική και οι δύο, κύριε Συντρεβέλη.

0: Βλέπουμε εδώ τι ακριβώς, τι διαπιστώνετε εσείς.
1: Κοιτάξτε, κλήθηκε όπως πολύ καλά είπε ο συνεργάτης σας την Κυριακή στις 5, γύρω στις 5 το απόγευμα από τους γειτόνους, κλήθηκε η άμεση δράση, διότι στο συγκεκριμένο διαμέρισμα είχε παρουσιαστεί μία δυσοσμία. Μεταβήκαν άμεσα συνάδελφοί μας στο σημείο, μπήκαν μέσα στην κατοικία και διαπιστώσαν ότι βρισκόταν ο ένας εκ των δύο αδερφών σε προχωρημένη σύψη, τυλιγμένος σε σεντόνια, και ο αδερφός ο άλλος παρέμεινε μέσα στο διαμέρισμα. Έχει προσαχθεί ο συγκεκριμένος, ο εν ζωή αδερφός. Βεβαίως, όπως αντιλαμβάνεστε, φως στην υπόθεση καθοριστικό θα ρίξει και η ιατροδικαστική εξέταση η οποία έχει παραγγελθεί. Θα περιμένουμε τα αποτελέσματά της. Υπάρχουν μαρτυρίες των γειτόνων για ζητήματα ψυχιατρικής, όπως είπατε προηγουμένως, ζητήματα ψυχιατρικά για τα αδέρφια. Θα εξεταστεί βεβαίως και το υπόβαθρο το ψυχιατρικό.
2: Υπάρχουν μαρτυρίες ότι πρόκειται για δολοφονία, κύριε Συνδρεβέλη, από τους γείτονες.
1: Αυτό όπως αντιλαμβάνεστε, κυρία Καημένου, πρώτα η αστυνομία, γιατί ερευνάει το ζήτημα, θα έρθει στα χέρια της η ιατροδικαστική εξέταση, όπου θα φανεί ξεκάθαρα, θεωρούμε, αν υπάρχει εγκληματική ενέργεια ή όχι. Μέχρι τότε θα είμαστε σε αναμονή. Σίγουρα θα ρίξει φως στη συγκεκριμένη υπόθεση στην ιατροδικαστική εξέταση και θα έχουμε απαντήσεις και θα εξετεληθεί το συγκεκριμένο κουβάρι της υπόθεσης.
0: Εάν υπάρχει, κυρία Βαρελά, ψυχιατρικό υπόβαθρο και βλέπουμε μια δολοφονία τώρα, γιατί περί δολοφονίας οι γείτονες είπαν ότι βρέθηκε μαχαιρωμένος ο ένας από τους δύο άντρες, τι μπορεί τώρα νομικά?
3: Να σας πω επακριβώς, αν θυμόσαστε την υπόθεση με τη Γερμανίδα στο Χαλάνδρη, με τη σωρό που είχε βρεθεί μετά από 3 μήνες που ήταν τυλιγμένη πάλι με σεντόνια, με το Μεσίτη. Είναι υπόθεση που ήμουν συνήγορός της και σπάσαμε τα ισόβια σε πρώτο βαθμό. Να πω στον κύριο Συνδρεβέλη, επειδή μίλησε για ξεκάθαρα ευρήματα σε μια ιατροδικαστική έκθεση ενός πτώματος που βρίσκεται σε προχωρημένη σύψη, ότι στην προκειμένη περίπτωση στη δική μου, η αιτία ως συμπέρασμα του ιατροδικαστού ήταν ότι δεν υπάρχει αιτία θανάτου. Όταν ένα πτώμα βρίσκεται σε προχωρημένη σύψη, πολλές φορές δεν μπορούν με ακρίβεια να ανευρεθούν τα αίτια που προκάλεσαν το θάνατο του ατόμου.
0: Εδώ λένε για μαχαίρωμα όμως.
3: Δεν το ξέρω. Σας είπα, επειδή είπαμε για την ιατροδικαστική. Όταν υπάρχει προχωρημένη σύψη, εφόσον μου λέτε ότι υπάρχουν ήδη...
0: Οι γείτονες έχουν καταθέσει ότι τον είδαν μαχαιρωμένο τον άνθρωπο.
3: Τώρα δεν ξέρω τι λέει ο κάθε γείτονας. Θα περιμένουμε την ιατροδικαστική έκθεση. Mm-hmm. Πάντως, όταν ένα πτώμα είναι σε προχωρημένη σύψη, δεν είναι εύκολο να ανευρεθεί η αιτία θανάτου. Όσον αφορά τώρα τα ψυχιατρικά που μου είπατε, εφόσον και τα δύο αδέρφια είχαν κάποια νόσο, τότε, εάν τυχόν αποδοθεί κατηγορία ανθρωποκτονίας εκ δόλου, όπως λέτε, κυρία Καημένου, τότε είναι στο χέρι του ανακριτή αν θα διατάξει ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη για να διαπιστωθεί και η ψυχιατρική κατάσταση του ανθρώπου.
2: Να μας πει ο Σπύρος Αλεξανδρής, αν ξέρει κάτι παραπάνω για αυτή την υπόθεση, τι ερευνούν οι αρχές, τι βλέπουν οι αρχές, Σπύρο Αλεξανδρή, γιατί καλά τα λένε οι γείτονες ότι μπορεί ο άνθρωπος αυτός να βρέθηκε μαχαιρωμένος και τυλιγμένος, αλλά η αστυνομία και οι ιατροδικαστές θα κάνουν τη δουλειά τους, έτσι, τι ερευνούν?
4: Βάσει των αρχικών ευρημάτων και των στοιχείων που έχουν προκύψει, η εκτίμηση που υπάρχει αυτή τη στιγμή είναι ότι δεν παραπέμπουν τα στοιχεία σε εγκληματική ενέργεια. Είναι πολύ σημαντικό να τονίσουμε ωστόσο ότι είναι σε πολύ αρχικό στάδιο οι έρευνες. Τίποτα δεν μπορεί να αποκλειστεί προτού έχουμε τα ακριβή αποτελέσματα που θα προκύψουν μονάχα μέσα από την ιατροδικαστική εξέταση. Ήταν και πολύ δύσκολο να λάβουν μια σίγουρη μαρτυρία, μια μαρτυρία από τον αδερφό, ο οποίος ήταν σε κατάσταση παραλογισμού. Ναι. Δεν μπορούσαν να αυτά που έλεγε να θεωρήσουν ότι πάντως είναι μια ακριβής μαρτυρία. Προσπαθούν να το κάνουν στο αστυνομικό τμήμα.
3: Από προσωπική εμπειρία να πω ότι αυτό που θα διαπιστωθεί είναι το ότι όταν μια σωρός βρίσκεται τυλιγμένη με σεντόνια, δυστυχώς είναι λίγο μακάβρο αυτό που θα πω, αλλά δημιουργείται ένα περιβάλλον το οποίο προστατεύει ταυτόχρονα, ενώ υπάρχει προχωρημένη σύψη, το πτώμα ώστε να ανεβεί.
0: Μην μείνουμε άλλο σε αυτό. Λοιπόν, Σπύρο Αλεξανδρή, ευχαριστούμε. Αν έχει οτιδήποτε νεότερο, θα μα το μεταφέρει. Κύριε Συνδρεβέλη, έχουν περάσει σχεδόν μία εβδομάδα από την εμπειριστική επίθεση που σκότωσε αυτή την γυναίκα, τη μητέρα, τη γιαγιά, τη σύζυγο στην Θεσσαλονίκη. Και ακόμα δεν έχουμε αποτελέσματα, δεν έχουμε συλλήψεις. Πού βρισκόμαστε, για πείτε μας, παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Κοιτάξτε, κύριε Παπάντη, σαφέστατα θα πρέπει να πούμε ότι η έρευνα της αντιδημοκρατικής σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να γίνει με τηλεοπτικούς όρους. Δηλαδή, τι θέλω να πω, υπό την πίεση της κοινής γνώμης, βεβαίως είναι ένα ζήτημα πάρα πολύ σοβαρό. Όμως η αντιδημοκρατική υπηρεσία οφείλει να κάνει έρευνα σε βάθος, την οποία θεωρούμε ότι κάνει έρευνα σε βάθος και γι' αυτό έχει εκδώσει και ανακοινώσει η Ομοσπονδία υπό ΑΣΥ ότι έχει την απόλυτη εμπιστοσύνη η συγκεκριμένη υπηρεσία, διότι και στο παρελθόν οι επιτυχίες ήταν μεγάλες με εξαρθρώσεις, όπως γνωρίζετε, των δημοκρατικών εγκληματικών ομάδων. Από εκεί και πέρα θεωρούμε ότι υπάρχει στα χέρια της αστυνομίας και της αντιδημοκρατικής υπηρεσίας υλικό που θα οδηγήσει τους δράστες στην δικαιοσύνη, θα εντοπιστούν, θα ταυτοποιηθούν και θα εντοπιστούν και θα οδηγηθούν στη δικαιοσύνη να πληρώσουν για αυτό το οποίο έχουν κάνει. Να πούμε ότι είναι αυτονόητο, έτσι όπως το αντιλαμβάνομαι, χωρίς να γνωρίζω κάποιες λεπτομέρειες, έτσι, και καλό είναι σε αυτές τις περιπτώσεις, καλώς κάνει η αντιδημοκρατική υπηρεσία και δεν δίνει λεπτομέρειες ουσιαστικές γύρω από το ζήτημα αυτό, γιατί υπάρχει και η μυστικότητα στην έρευνα, η οποία θα πρέπει να τηρηθεί για τα καλύτερα αποτελέσματα. Αλλά σίγουρα θεωρώ ότι υπάρχει υλικό, ήταν τρεις οι διαδοχικές επιθέσεις όπου έγιναν και βεβαίως θα υπάρχει σίγουρα υλικό που τα εγκληματολογικά εργαστήρια της ελληνικής αστυνομίας, τα οποία θα πρέπει να πούμε ότι τα τελευταία χρόνια έχουν μία αλματώδη ποιοτική αναβάθμιση όσον αφορά τις υπηρεσίες που προσφέρουν και θα αξιοποιήσουν υλικό, τόσο DNA αν βρεθεί, αποτυπώματα. Βεβαίως, σας το έχω ξαναπεί και στην εκπομπή, ότι το βιντεολεπτικό υλικό θεωρώ ότι δεν θα είναι μόνο από το σημείο των επιθέσεων, αλλά θα έχει χαρτογραφηθεί η πορεία του, οπότε θα είναι πλούσιο το βιντεολεπτικό υλικό.
2: Κάπου θα έχουν βγάλει τις κουκούλες, κύριε Συνδρεβέλη, δεν μπορεί στη διαδρομή τους.
1: Στη διαδρομή θα πρέπει να δούμε εάν κάναν στάσεις, εάν βρεθήκανε πριν, μετά, με κάποιους άλλους. Βεβαίως, σε αυτές τις περιπτώσεις θα πρέπει να πούμε ότι δεν εξετάζεται μόνο η φυσική αυτουργή, δεν θα πρέπει να οδηγηθούν στην δικαιοσύνη μόνο η φυσική αυτουργή. Θα πρέπει να οδηγηθούν στην δικαιοσύνη και η ηθική αυτουργή. Αυτοί δηλαδή που τους πίεσαν, τους οδηγήσαν, τους κατευθύνουν.
0: Πώς θα τα αποδείξουμε όμως, πώς θα τους βρεις μετά, εδώ είναι το θέμα. Κυρία Βαρελά, πώς αποδεικνύεις εδώ και τι ποινές μπορεί να αντιμετωπίσουν αυτοί. Δολοφονία έχουμε πλέον.
3: Καταρχάς, όλες αυτές οι επιθέσεις είναι τρομοκρατικές ενέργειες και μιλάω για συγκεκριμένη κάστα ανθρώπων, γιατί ακούστηκαν κάτι ότι πάει να πολιτικοποιηθεί το θέμα από τα αριστερά στα δεξιά. Εντάξει, να θέσουμε υπόψη το εξής. Το θέμα δεν είναι πολιτικό, το θέμα είναι εθνικό. Υπάρχει τρομοκρατία. Υπάρχει τρομοκρατία στην Ελλάδα και δεν αντιμετωπίζεται με τον ενδεδειγμένο τρόπο. Όταν κάποιος τοποθετεί γκαζάκια, λαμβάνει ως ενδεχόμενο το ότι μπορεί να προκαλέσει θάνατο.
2: Ποινές, ποινές, άρα, κύριε
3: μιλάμε για τρομοκρατικές ενέργειες. Ποιες ποινές? Όταν έχουμε δολοφονία, μία είναι η ποινή και αυτή είναι η ισόβια κάθειρξη.
2: Μάλιστα.
3: Έτσι. Μάλιστα. Αυτή είναι. Είναι η ισόβια κάθειρξη.
2: Για όλους.
3: Αλλά αυτό το...
2: Για όσους συλληφθούν.
3: Όταν υπάρχει ηθικός αυτουργός και ο φυσικός αυτουργός καταδικαστεί για ανθρωποκτονία και ο ηθικός γι' αυτό θα πάει.
0: Μάστε. Πολύ, πολύ, πολύ σοβαρό είναι αυτό.
3: Αλλά,
0: λοιπόν, τώρα πάμε σε ένα θέμα δικό σας, παρακαλώ πάρα πολύ. Γιατί η μητέρα σας μέσα στο Σαββατοκύριακο, αν δεν κάνω λάθος, έπεσε θύμα αυτής της περιβόητης συμμορία του ΔΔΕ. Αυτοί παριστάνουν τους τεχνίτες του ΔΔΕ. Τι ακριβώς έγινε, για πείτε μας, για περιγράψτε μας.
3: Λοιπόν, να σας πω τι συνέβη. Ότι η μητέρα μου έπεσε θύμα αυτών των απατεώνων, οι οποίοι είναι κατά 99% Ρωμά. Δεν θα ήθελα να τους αποκαλέσω έτσι αυτή τη στιγμή. Αλλά Θα τους αποκαλέσω Ρωμά.
0: Ναι.
3: Είναι αυτοί οι απατεώνες οι οποίοι οδηγούν τους ηλικιωμένους μέσα στα σπίτια τους, γιατί αυτό συνέβη με τη μητέρα μου, με πρόσχημα ότι υπάρχει μία επιστροφή από την εφορία.
0: Ναι.
3: Δυστυχώς, η μητέρα μου, η οποία είναι μία γυναίκα μορφωμένη, έχει υπάρξει διοικητικός στέλεχος μεγάλης εταιρείας σε όλο το γερμανικό τμήμα της Ελβετίας.
0: Ναι.
3: Είναι μια έξυπνη γυναίκα, δεν έχει άνοια, δεν έχει κάτι.
2: Την πάτησε.
3: Την πάτησε, έτσι.
2: Το πώς την πάτησε.
3: Την εξαπάτησαν και τους οδήγησε μέσα στο σπίτι,
0: ναι,
3: στο σπίτι της. Αφού εκείνοι διαπίστωσαν ότι δεν είναι κανένας εκεί, γνώριζαν στοιχεία δικά μου, γνώριζαν το όνομά μου.
0: Άρα είχαν παρακολούθηση, έτσι είχαν κάνει παρακολούθηση.
3: Και φυσικά γνώριζαν πού μέναμε, διότι ο συνεργός ήταν ένα ζευγάρι. Η μητέρα μου οδήγησε τη γυναίκα με τα πόδια και ο συνεργός ήρθε και πάρκαρε ακριβώς μπροστά από το σπίτι μας, το σημαίνει που γνώριζαν που είμαστε. Δυστυχώς εκείνη την ημέρα δεν υπήρχε ο φρουρός τον οποίο έχουμε και δυστυχώς η μητέρα μου ήταν μόνη, δεν ήμουν ούτε εγώ στο σπίτι. Άρα λοιπόν γνώριζαν και τη συγκεκριμένη μέρα.
2: Φρουρό, και τι έχετε.
3: Και δυστυχώς, ξανά το λέω, κατάφεραν και της απέσπασαν 20.000 ευρώ σε μετρητά,
0: ναι,
3: και 20.000 ευρώ κοσμήματα σε τη Μαλφή.
0: Μάστε.
3: Έτσι. Λοιπόν, αυτό που θέλω να πω είναι το εξής. Ότι δυστυχώς είμαστε απροστάτευτοι. Εγώ αυτό νιώθω.
2: Ναι.
3: Δεν μπορεί να ξέρουμε ότι 99% αυτών των ατόμων που διαπράττουν αυτές τις απάτες,
2: ναι,
3: είναι Ρωμά και οι καταβλισμοί να παραμένουν άβατο.
2: Μάλιστα.
3: Είναι σοβαρό. Είμαστε μάλιστα στο έλεος τους και από την άποψη το ότι κανείς δεν μπαίνει εκεί μέσα, γιατί ξέρουν ότι εκεί μέσα είναι όλα τα κοσμήματα και ο χρυσός που έχει μαζευτεί από όλες αυτές τις απάτες. Και κατά δεύτερον, η δικαιοσύνη, θα μου επιτρέψετε να πω, δεν λειτουργεί γιατί τα βλέπω εκ των έσω.
0: Οι
3: ποινές είναι ποινές χάδι.
0: Μάλιστα.
3: Έτσι, όχι προβλεπόμενες, τελικώς αυτές που επιβάλλονται σε πρώτο και σε δεύτερο βαθμό.
2: Μάλιστα.
3: Διότι αλλιώς θα φτάσει η υπόθεση σε ένα ακροατήριο με μια εγκληματική οργάνωση και αλλιώς θα καταλήξει σε δεύτερο βαθμό. Και το βλέπουμε και παρεπιπτόντως την προηγούμενη εβδομάδα.
2: Ναι.
3: Καταδικάστηκε ο Ρωμά, ο οποίος οδήγησε στο θάνατο με επικίνδυνη οδήγηση στον Ασπρόπυργο ο κύριος Τενρεβέλης, το ξέρει, τον Χρήστο Κουρουνιώτη.
2: Μάλιστα.
3: Από 22 χρόνια σε πρώτο βαθμό, έφαγε τώρα σε δεύτερο βαθμό 15 για επικίνδυνη οδήγηση.
2: Κύριε
3: και σε 5 χρονάκια εν έξω. Αυτή είναι η δικαιοσύνη που βιώνουμε τώρα.
2: Πάντως γίνονται πολλές επιχειρήσεις, κύριε Σεντρεβέλη, το βλέπουμε καθημερινά. Και στους καταβλισμούς μπαίνει η ελληνική αστυνομία μέσα προκειμένου αυτό το άβατο, όπως το αποκάλεσε η κυρία Βαρελά, να σπάσει.
1: Να πούμε ότι γίνονται προσπάθειες.
3: Πότε να σπάσει, από το 19
2: σπάσει. Ναι, κυρία Βαρελά, συγγνώμη. Από το 19 σπάσει. Να ακούσουμε τον κύριο Σεντρεβέλη. Έχουμε βγει πολύ εκτός χρόνου.
3: Συγγνώμη.
1: Καταρχήν, να πούμε ότι την 1η Ιουλίου, πριν από 3 μέρες, υπήρξε επιχείρηση της αστυνομίας. Συνελήφθησαν 7 άτομα. Δεν ξέρω αν είναι οι συγκεκριμένοι οι οποίοι εξαπατήσαν.
3: Πότε, κύριε Σεντρεβέλη.
1: Την 1η Ιουλίου.
3: Τρεις έγινε αυτό, δεν έχουν συλληφθεί.
1: Ναι. Σας λέω τώρα για την επιχείρηση που έκανε η ελληνική αστυνομία πριν από 3 μέρες. 7 τα άτομα που συνελήφθησαν, μεταξύ των οποίων και τα αρχηγικά μέλη, οι οποίοι βρισκόντουσαν, έγινε
0: λοιπόν
1: επιχείρηση στο Ζεφύρι, είχαν φτιάξει τηλεφωνικό κέντρο, εξαπατούσαν με ακριβώς τον ίδιο τρόπο που περιέγραψε η κυρία Βαρελά. Θα οδηγηθούν στην δικαιοσύνη. Από εκεί και πέρα, οι αποφάσεις δικαιοσύνης δεν είναι αρμοδιότητα της ελληνικής αστυνομίας.
3: Σαφώς.
1: Η αστυνομία οφείλει να συλλαμβάνει, να οδηγεί στην δικαιοσύνη και από εκεί και πέρα
3: λοιπόν,
1: οι δικαστές να επιβάλλουν τις ποινές που πρέπει να επιβάλλουν.
0: Ελπίζουμε να βρεθεί άμεσα λύση και γρήγορα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και στην Ευέλη, κυρία Βαρελά. Περαστικά. Όλα θα γίνουν, θα συνεχιστούν οι έρευνες.
3: Η μαμά μου είναι καλά και αυτό έχει σημασία.
0: Αυτό έχει σημασία,
3: έτσι.
0: Έχει σημασία.
3: Αλλά από εκεί και πέρα κάτι πρέπει να κάνουμε και οι πολίτες, γιατί κάπως πρέπει να συσπηρωθούμε, να φτιάξουμε μια πλατφόρμα, να γίνει κάτι, γιατί δυστυχώς είμαστε στο έλεος μας.
0: Κύριε Βαρελά, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Ευχαριστώ.
0: Μια ματιά λίγο στην κίνηση, παρακαλώ. Είναι Δευτέρα πρωί, είμαστε λίγο σε 7 και 20. Να δούμε τι γίνεται.
2: Όπα. Στο είπα ότι σιγά σιγά θα έρθει η στιγμή που δεν θα βλέπουμε τόση κίνηση στους δρόμους, γιατί ήδη βλέπαμε τι γινόταν την Παρασκευή στο λιμάνι του Πειραιά, που έπαιρναν τα καραβάκια για να φύγουν.
0: Περισσότεροι έχουν πάρει τα καραβάκια μάλλον και έχουν φύγει, αλλά κοίταξε, κολλάει λιγάκι, θέλει λίγο προσοχή γιατί έχει μεγάλες ταχύτητες. Μετά από ό,τι βλέπουμε και στο χάρτη, ανοίγει. Είναι καλές σχεδόν οι οδηγικές συνθήκες σε όλη την Αθήνα. Σχεδόν σε όλη την Αθήνα, έτσι.
2: Τώρα παίρνουν τα καραβάκια και φεύγουν. Κάποια στιγμή όμως θα πάρουν τα καραβάκια και θα γυρίσουν. Και μετά τις ολιγοήμερες διακοπές που θα κάνουν και οι πολιτικοί, θα πρέπει να κάνουν και το ταμείο του καλοκαιριού για να δούμε και πότε θα έχουμε εκλογές, Γιάννη Σαραντάκο.
5: Καλημέρα σας.
0: Τι κάνουμε?
5: Καλά, εσείς?
2: Καλή εβδομάδα.
0: Προσπαθούμε να κυκλώσουμε. Έχουμε ανοίξει εδώ πέρα το ημερολόγιο και κυκλώνουμε ημερομηνίες.
5: Εμείς.
0: Για να ξέρουμε πότε θα ξεκινήσουν εκλογικές βραδιές.
5: Ναι.
0: Δεν πρέπει και εμείς να είμαστε έτοιμοι, ο μηχανισμός.
5: Δεν φαίνεται να το έχει αποφασίσει ακόμα ο Μητσοτάκης. Το έχει, θέλει να έχει, είναι προφανές ότι η στρατηγική του είναι στη στρατηγική εκλογών. Θέλει να έχει όλες τις επιλογές ανοιχτές στο τραπέζι. Εκεί, μετά τις 20-25 Αυγούστου, να έχει μια εικόνα για το τι ακριβώς πρόκειται να κάνει. Από τι θα εξαρτηθεί? Από το πώς θα περάσουν όλοι αυτοί που φεύγουν στις διακοπές τους, και δεν εννοώ αν έχει ήλιο, θάλασσα κλπ. Στο ταμείο, στο σούπερ μάρκετ, στην ταβέρνα, σε ό,τι ουσιαστικά ξοδεύει ο καθένας. Το πρατήριο, πολύ σωστά. Μια δραματική ιστορία αυτό, η επίσκεψη στο πρατήριο. Πράγματι, τραγική εμπειρία.
2: Τραγικότατη.
5: Από την οποία δεν μπορεί να το αποφύγει κανένας. Εν πάση περιπτώσει, η ακρίβεια είναι το ένα. Οι πυρκαγιές είναι το δεύτερο. Είναι δύο σημεία τα οποία ουσιαστικά θα καθορίσουν εν πωλής και το χρόνο των εκλογών. Εάν τα πράγματα πάνε ομαλά, η ακρίβεια δεν εκτιναχθεί, εγώ δεν θα πω να πέσουν οι τιμές, είναι όνειρο απατηλό αυτό να συμβεί. Οι συμφωνίες κυρίων καλές είναι, οι έλεγχοι καλοί είναι, αλλά...
2: Εγώ είδα το μοσχαράκι αυξημένο πάντως, να σας πω την αλήθεια.
0: Τσιμπήσανε και ορισμένα, θέλω να σου πω, πριν πάνε στις συμφωνίες κυρίων, βάλανε μερικά προϊόντα προς τα πάνω.
5: Για να το ρίξουν μετά, μάλλον.
0: Ναι, για να πούνε ότι το κρατάμε σταθερά.
2: Σταθερή η τιμή, αλλά πριν από
0: λίγο
2: την είχαν
0: πριν πάνε στο Μαξίμου, είχαν πάτησει στο κουμπάκι, ναι.
5: Ακρίβεια λοιπόν είναι το ένα, πυρκαγιές το δεύτερο, εκεί θα καθορίσουν πολύ στο θέμα των εκλογών. Ο Μητσοτάκης θέλει να είναι έτοιμος και σε επίπεδο όλων των διαδικαστικών, και όταν λέω διαδικαστικά εννοώ και τις εκλογικές λίστες. Ήδη πληροφορούμε ότι ετοιμάζονται, σίγουρα θα είναι όλοι οι νυν βουλευτές αυτονοήτως και αυτοδικαίως υποψήφοι. Ανοίγουν και οι σκάουτερς το βλέμμα τους να ψάξουν να δουν νέα πρόσωπα. Σε ένα ποσοστό 85-90% οι λίστες θέλει ο Μητσοτάκης να είναι έτοιμες πριν μπει ο Σεπτέμβριος.
2: Ναι.
5: Θα μένει σίγουρα τελευταίο του επικρατείας, το οποίο είναι στη διακριτική ευχαίρεια του ιδίου να το συγκροτήσει, όπως και σε όλα τα κόμματα, αλλά ένα 85-90% να είναι έτοιμο. Ήδη θα δείτε τις επόμενες ημέρες και ανακοινώσεις μετακινήσεων. Δηλαδή, αν κάποιος αλλάξει περιφέρεια, θα ανακοινωθεί τώρα. Εάν κάποιος φύγει από το επικρατείας και πάει στη λίστα με Σταυρό, θα ανακοινωθεί τώρα. Συν τη δήλωση που έκανε ο Μητσοτάκης πριν από λίγο καιρό, πριν από λίγες ημέρες, ότι όποιος θέλει να κατέβει από την αυτοδιοίκηση στην κεντρική πολιτική σκηνή, έχει ένα μήνα διόρια.
0: Να παραιτηθεί και να προχωρήσει.
2: Να είναι υποψήφιος. Ημερομηνίες έχουμε?
5: Τέλη Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου, νομίζω ότι είναι το αν πάει ο Μητσοτάκης τελικά το φθινόπωρο. Νομίζω 27 Σεπτεμβρίου είναι η μία, Τετάρτη Οκτώβρη είναι η δεύτερη. Κάπου εκεί.
0: Γιατί μετά...
5: Δεν θα πάει μακριά. Γιατί μετά, αν πάμε σε δεύτερη εκλογή, που φαίνεται και το πιθανότερο, να γίνει το Νοέμβριο, 30 μέρες από τη στιγμή της εκλογής της πρώτης, πρέπει να γίνει η εκλογή η δεύτερη. Θυμίζω για τους λάτρες του συντάγματος και τη διαδικασία ότι τη δεύτερη εκλογή την κάνει η υπηρεσία και η κυβέρνηση. Έτσι.
2: Σωστά.
0: Και με λίστες, έτσι μην γελιόμαστε.
5: Επίσης αυτό ενδιαφέρει τους βουλευτές.
0: Και δείτε τι έγινε και το 2023, που πολλοί βουλευτές εξελέγησαν στην πρώτη και μετά μείναν απ' έξω.
5: Λοιπόν, θα γίνει και το ανάποδο εδώ τώρα.
2: Κάποιοι εξελέγησαν σε κάποια κόμματα όπως ο κ. Κωνσταντοπούλου και στις δεύτερες εκλογές ήταν απ' έξω.
0: Ναι. Τώρα μπορεί να γίνει ανάποδο. Λέει να μην εκλεγούν τώρα και να εκλεγούν στη δεύτερη.
2: Και να πάνε στη δεύτερη.
0: Να δουν τον εαυτό στη δεύτερη. Τώρα, ερώτημα. Θερμό το καλοκαίρι, όχι μόνο για τη Νέα Δημοκρατία και τον Πρωθυπουργό που κανονίζει λίστες, αλλά και για τα υπόλοιπα κόμματα. Αλέξης Τσίπρας, κ. Ανδρουλάκης και Πασόκ και εδώ στο ΣΥΡΙΖΑ.
5: Το παιχνίδι Μητσοτάκη με τις ημερομηνίες των εκλογών προφανώς έχει δημιουργήσει ένα προβληματισμό και μια αγωνία και στα κόμματα της αντιπολίτευσης. Γιατί όταν δεν ξέρεις ακριβώς ότι οι εκλογές μπορεί να σου βγουν στην πορεία σου και σε ένα μήνα, και όχι το Μάρτιο να έχεις χρόνο μπροστά σου, δημιουργεί και ένα προβληματισμό στα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ο κ. Ανδρουλάκης αυτή τη στιγμή κλείνει την σεζόν, να το πούμε έτσι, στην τρίτη θέση, στην τρίτο-τέταρτη θέση, με τη Βελόνα ακόμα και στις τελευταίες δημοσκοπήσεις να είναι ακίνητη. Προσέξτε, δεν πέφτει το Πασόκ. Ανεβαίνουν όλοι οι υπόλοιποι. Δηλαδή, ανεβαίνει και η Νέα Δημοκρατία, σύμφωνα με την τελευταία δημοσκόπηση. Ακριβώς. και ο Τσίπρας, όπου είσαι επίσης πλέον κόσμο ως ένα αντιπολιτευτικό, ένα αντιπολιτευτικό κόμμα που συγκεντρώνει από όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης κόσμο. Και ο Ζανουλάκης μένει τρίτο τέταρτος και με ποσοστά τα οποία δεν μετακινούνται. Δηλαδή αυτό που είχε πει ο Γεωργουλάνος ισχύει απολύτως. Η Βελόνα παραμένει ακούνητη, ούτε προς τα κάτω ούτε προς τα πάνω.
2: Έχει χαθεί η μάχη αυτή, Γιάννη Σαραντάκο, ή μπορεί να κερδιθεί στο τέλος?
5: Εξαρτάται. Αν έχει, πόσο χρόνο έχει μπροστά του Ανδρουλάκης. Αν έχει μπροστά του 6 μήνες, ισχύει τόσο όσο ελπίζω. Εάν έχει μπροστά του 2 μήνες, είναι πολύ δύσκολο αυτή τη στιγμή να πάρει το rebound. Δηλαδή να προσπεράσει τον Τσίπρα και να προσπεράσει και το Μητσοτάκη. Δηλαδή από τρίτος να πάει κατευθείαν πρώτος, έστω και με μία ψήφο διαφορά, όπως ο ίδιος ο πρόεδρος Πασόκ έχει θέσει ως στόχο. Γι' αυτό, αν δείτε το τελευταίο διάστημα, το στόχος με μία ψήφο διαφορά έχει φύγει λίγο από το κάδρο.
0: Έχει πάει πολύ πιο, πίσω. Πολύ πιο πίσω.
5: Έχει πάει στην γκρίζα αμφισβήτηση των δημοσκοπήσεων. Κλασικό, θέλω να πω. Ποιος χάνει, φταίει και ο διαιτητής. Δηλαδή, δεν αποτυπώνουν οι δημοσκοπήσεις αυτό που υπάρχει στην κοινωνία. Μπορεί να είναι και λίγο στημένες, μπορεί να είναι και λίγο μπερδεμένο το δείγμα.
0: Ναι.
5: Και αρχίζουν λίγο και προσπαθούν στην ηγεσία του Πασόκ να γκριζάουν τις δημοσκοπήσεις.
2: Ναι.
5: Αν έχουν δίκιο ή όχι θα φανεί. Πάντως, όποιος με τις δημοσκοπήσεις τα έβαλε, στο τέλος δεν δικαιώθηκε. Μπορεί οι διαφορές να μην ήταν αυτές που λέγανε, αλλά δύσκολα το άσπρο να γίνεται μαύρο. Δηλαδή, το Πασόκ να είναι τρίτο και στην πραγματική ζωή να είναι πρώτο, το βλέπω δύσκολο.
2: Το
5: η διαφορά να είναι μικρότερη, ίσως από τον Τσίπρα, ίσως και από τον Μητσοτάκη, μπορεί να συμβεί ενδεχομένως.
0: Ποιος θα κλείσει την πόρτα στο ΣΥΡΙΖΑ, τελευταίος να κλείσει την πόρτα, και πότε θα τους πάρει ο Αλέξης Τσίπρας? Δεν έχουμε ακόμα μεταγραφές, δεν έχουμε. Δεν
5: κάθε
0: έχουμε
5: μέρα και μία αποχώρηση.
0: Συμβόλαια, δεν έχουμε.
5: Ναι, δεν φαίνεται ψάχνω, να νοιάζει.
0: Ψάχνω τόσο αθλητικές, ψάχνω.
5: Δεν φαίνεται να νοιάζεται πολύ. Στοιχηματικά δεν ξέρω τι δίνει. Εγώ θα έβαζα πολύ χαμηλή απόδοση για την Όλγα Γεωργοβασίλη πάντως. Αν θα την πάρει, δηλαδή.
0: Θα την πάρει.
5: Είναι στο 1,05.
0: Ναι,
5: αυτό είναι το κλειδωμένο. Και στο 100 να
0: έχει
5: μην πάρει.
0: Έχει παραιτηθεί, κύριε Γεωργοβασίλη?
5: Όχι, δεν δείχνει. Κύριε Γεωργοβασίλη δείχνει και να μην αγωνιά. Έχει απουσιάζει πλήρως από το δημόσιο λόγο. Ανεβάζει στα social media κάτι απλώς γενικόλογα και κατά τη κυβέρνηση, αλλά τίποτα εσωτερικό. Ωστόσο, φαίνεται ότι υπάρχουν κάποιοι άλλοι που τρέχουν πιο γρήγορα, όπως ο κ. Καραμέρος. Το Σαββατοκύριακο έφυγε ένας ακόμα βουλευτής στη μακρά λίστα των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ που αποχωρεί. Και φαίνεται ότι θα είναι και άλλοι. Νομίζω ότι ο κ. Σαρακιώτης δεν ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ, έχει πάει ανεξάρτητος, αλλά και αυτός είναι καθοδόν. Εγώ νομίζω ότι ο επόμενος ήταν ο κ. Κεδίκογλου. Ο κ. Σημειών Κεδίκογλου, ο άνθρωπος δεν το έχει κρύψει. Θέλω να πω ότι δεν φωνάζει. Ακριβώς, απλώς θα επιλέξει το χρόνο της παρετήσεώς του από το κοινοβουλευτικό αξίωμα. Μέχρι στιγμής όλοι πάντως τηρούν τη διαδικασία που ο κ. Τσίπρας έχει δώσει. Παρέτηση από το βουλευτικό αξίωμα, αποχώρηση από το ΣΥΡΙΖΑ. Σπίτι σου για ένα συγκεκριμένο διάστημα, να δούμε πότε.
2: Και μετά,
5: από το ΣΥΡΙΖΑ στην Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα.
0: Όποτε εγώ επιλέξω.
2: Πάμε να κάνουμε λίγο μια
5: και να
2: στροφή,
5: δούμε αν θα του επιλέξει και όλους. Εν τω μεταξύ, σε όλα αυτά, Δευτέρα, Τρίτη, Παρασκευή, να πούμε, ο κ. Πολάκης ζητάει την παρέτηση Φαμελού.
2: Ναι.
5: Τρίτη, Πέμπτη, Σάββατο βγαίνει ο κ. Παπάς και του λέει να πάρει πρωτοβουλίες. Κυριακή έχουν αγία.
2: Κεντρική Επιτροπή το Σάββατο επίσης, έτσι.
5: Ναι.
2: Νομίζω να δούμε τι, αν θα έχει
5: κάποιο νομίζω αποτέλεσμα. Ότι το θέμα είναι ένα,
2: ναι.
5: Η παρέτηση Φάμελου. Από ό,τι καταλαβαίνω εκεί, ποια οι συζητήσεις έχουν φύγει.
2: Ναι.
5: Πάνε για την επιλογή, φύγει να πάρουμε εμείς το κόμμα, να δούμε τι κάνουμε.
2: Πάμε λίγο στα δεξιά, γιατί είδαμε μία συνέντευξη, μία συζήτηση του κύριου Σαμαρά στο TikTok με τον κύριο Τσούτσια, πολύ στενό του συνεργάτη, διευθυντή του γραφείου του, με πάρα πολλές αιχμές.
5: Ναι, ο κύριος Σαμαράς ανακάλυψε το TikTok, μπήκε και αυτός στη μόδα που μπήκε και στην πολιτική. Το έχει κάνει ο κύριος Μητσοτάκης, το έχει κάνει ο κύριος Τσίπρας, το έχει κάνει ο κύριος Ανδρουλάκης επίσης. Νομίζω η σειρά αυτή είναι. Μητσοτάκης πόνταρε πολύ πάνω σε αυτό, μετά μπήκε ο Τσίπρας με το Ιθάκη. Ο κύριος Ανδρουλάκης μετά.
2: Έχει παλέψει λίγο από τις προηγούμενες εκλογές ο κύριος Ανδρουλάκης, αλλά δεν τα έχει.
0: Δεν το έχει ακόμα, δεν το έχει ακόμα το μέσο.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Το μέσο.
5: Ναι, ναι, ναι. Ναι. Ο κύριος Σαμαράς με το γνωστό χαμόγελο, το λίγο ειρωνικό,
0: ναι,
5: λίγο δεν καταλαβαίνω, λίγο κάνω και λίγο το χαζό, νομίζω ότι πήγε με τον κύριο Τσούτσια ως συνομιλητή, τον καλό συνάδελφο και συνεργάτη του, στενό επί σειρά ετών. Εκεί έδωσε αυτή την άτυπη συνέντευξη.
2: Ναι.
5: Πρωτοτύπησε με το TikTok, δεν πρωτοτύπησε με το θέμα ο κύριος Σαμαράς.
2: Δηλαδή
5: αν στοιχηματίζαμε μια και λέμε για στοιχήματα, για την κυρία Ντόρα Μπακογιάννη.
0: Α, ναι, ναι, ναι.
5: Αυτό που συμβαίνει δηλαδή μεταξύ Μπακογιάννη και Σαμαρά είναι καταπληκτικό. Είναι από το 1993 αυτό το πράγμα. Δεν έχει προσπεράσει κανείς κανένα θέμα. και όποιος θέλει να ξεσπάσει πάνω σε κάτι, ξεσπάει ο ένας πάνω στον άλλον.
2: Δεν τις πέρασε, είπε ακόμα τόσα χρόνια μετά.
5: Πρέπει να συνέλθει.
2: Πρέπει να συνέλθει, ναι.
5: Ντόρα συνέλθε, ήταν ο τίτλος που έβαλε το επιτελείο Σαμαρά στο TikTok. Ναι. Δεν έβαλε για το Μητσοτάκη, έβαλε για την Ντόρα. Η οποία Ντόρα Μπακογιάννη και το τελευταίο διάστημα σε όλες τις συνεντεύξεις, όσο κάνει ο Σαμαράς είναι βούτυρο στο ψωμί της, τα έλεγα εγώ, με αυτή τη γραμμή έχει πορευτεί η κυρία Μπακογιάννη το τελευταίο διάστημα, της απάντησε ο κ. Σαμαράς λέγοντας ότι δεν κατάλαβε ότι πριν από 17 χρόνια την κέρδισα. Και ο Σαμαράς εκεί που πονάει, κύριε Μπακογιάννη, τη χτυπάει φυσικά. Και θυμηθείτε με να είμαστε καλά, αύριο θα συζητήσουμε την ανταπάντηση της κυρίας Μπακογιάννη στον κύριο Σαμαρά σήμερα. Κάπου θα βγει, δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν το αφήνει η κυρία Μπακογιάννη αυτό. Όπως δεν αφήνει ο κύριος Σαμαράς επίσης και την κυρία Μπακογιάννη. Νομίζω ότι αυτή η κολόνια κρατάει χρόνια και δεν νομίζω ότι ποτέ, ό,τι και να συμβεί, και να αποχωρήσουν από την πολιτική και οι δύο κάποια στιγμή.
2: Θα συνεχίσουν.
5: Ποτέ δεν θα γίνει ποτέ αυτό. Νομίζω είναι από τις πολιτικές που δεν. Αν και κανείς δεν απτιμάνει. Το κρατάνε μανιάτικο. Πάντως, ο κ. Σαμαράς και αυτό που έκανε είναι ένα βήμα πιο κοντά στο κόμμα. Ξαναείπε για τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, απάντησε σε αυτό που είπε ο κ. Μαρινάκης εδώ, σε εσάς την Παρασκευή, ότι ουσιαστικά, αν κάνει το κόμμα, είπε ο κ. Μαρινάκης, θα δικαιώσει τη διαγραφή του. Χαρακτήρισε ο κ. Σαμαράς ως δηλώσει προέδρου Εδεσαϊκού τη δήλωση του κ. Μαρινάκη. Ο κ. Μαρινάκης απάντησε χθες το βράδυ, λέγοντας ότι εγώ περίμενα θα κάνει ανακοίνωση για το δημοψήφισμα Τσίπρα. Το οποίο πολέμησε τότε. Ναι. Δεν έκανε, έκανε για να πολεμήσει τη Νέα Δημοκρατία.
4: Μάλιστα. Ανοιχτή κόντρα πάντως.
5: Προφανώς. Και θα χρεώσουν στον κ. Σαμαρά οι Νεοδημοκράτες 100% ότι αυτό που κάνει είναι για να χτυπήσει την παράταξη Νέα Δημοκρατία. Και αυτό προσπαθεί να απαντήσει ο κ. Σαμαρά.
2: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
5: Καλημέρα.
2: Σε λίγο η κυρία Μιχαηλίδου θα είναι εδώ μαζί μας, η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και η Οικογένεια. Στείλτε τα ερωτήματά σας. Επιστρέφουμε σε λίγο.

0: ένα σκληρό γεωπολιτικό παιχνίδι.
1: Θα πρέπει να την υδρώσουμε τη φανέλα και θα την υδρώσουμε όλοι μαζί.
2: Μπροστά στο μεγάλο στόχο της πολιτικής αλλαγής.
0: Το πολιτικό στοίχημα για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνησή του.
3: Σταθερή τάση που τη συναντάμε.
4: Ανακατεύουν την πολιτική τράπουλα.
5: Πιθανότητα πρόωρων εκλογών το φθινόπωρο.

0: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
1: Ο Μιχάλης Τσόχος σχολιάζει όπως μόνο εκείνος ξέρει.
2: Στα παιχνίδια του Nations League η πίεση δεν είναι τόσο μεγάλη. Άρα έχουμε ένα ζήτημα να διαχειριστούμε την πίεση των κρίσιμων αγώνων.
1: Όλες οι εξελίξεις με το μοναδικό του τρόπο. Κάθε Δευτέρα στο YouTube του athletico.gr.
3: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο.
4: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
3: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ.
5: Capitalism can inform how we have sex.
3: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν.
6: It becomes more capitalistic.
3: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
7: InfoWar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
1: Κάθε εβδομάδα, οι Ντέμις Νικολαίδης, Ανδρέας Σάμαρης και Μιχάλης Τσόχος υποδέχονται εκλεκτούς καλεσμένους από το χώρο του ποδοσφαίρου και όχι μόνο, για απολαυστικές και αποκαλυπτικές συζητήσεις.
8: Είναι ο Μπέντι Λίμπαρ ο πιο επιτυχημένος προπονητής του Ολυμπιακού.
9: Μόνο το ότι πήρε Conference League μπορεί να τον κάνει το πιο επιτυχημένο για κάποιους.
1: Δες ολόκληρες τις εκπομπές και ζήσε όλη τη δράση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κάθε Παρασκευή στο YouTube του athletico.gr.

0: είμαστε, επιστρέψαμε. Καλό πρωινό, καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα σε όλους. Μετράμε αντίστροφα πια.
1: Τι αντίστροφα πέρα.
0: Για πολλά πράγματα.
1: Όπως.
0: Άλλοι μετράνε αντίστροφα για διακοπές, άλλοι μετράνε αντίστροφα για τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ.
1: Εγώ γι' αυτό μετράω αντίστροφα. Γιατί πρώτον έχουμε ένα ερώτημα. Εάν θα κάνει μια στάση για καφέ στην Αθήνα ο πρόεδρος Τραμπ, λίγο πριν φτάσει στην Άγκυρα, δίπλα είμαστε. Τι είμαστε.
0: Νομίζω θα την είχε κάνει τώρα, αν ήταν να την κάνει.
1: Δεν ξέρει, είναι απρόβλεπτο ο πρόεδρο Τραμπ.
0: Ναι, αλλά θα έπρεπε να είχαμε πάρει μέτρα ασφαλεία, να είχαν γίνει ειδικέ.
1: Μπορούμε να τα πάρουμε τα μέτρα ασφαλεία.
0: Τώρα λε, τελευταία στιγμή. Μήπω συναντηθούν εκεί.
1: Μήπω συναντηθούν εκεί. Να μα τα πούνε οι ειδικοί.
0: Για πάμε. Πάμε να συνδεθούμε με τον Νίκο Νανούρη από την Κωνσταντινούπολη, ο οποίο και εκείνο σε λίγο θα πάει προ την Άγκυρα. Καλημέρα, Νίκο.
2: Καλημέρα.
0: Και ο κύριος Φενέκος, ανάβαμε στην αποστρατεία μαζί μας.
1: Καλώς ήρθατε,
0: καλή εβδομάδα, κύριε Φενέκο.
3: Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.
0: Είναι όλα έτοιμα, Νίκο.
2: Είναι όλα έτοιμα. Βρισκόμαστε 24 ώρες πριν από την έναρξη των εργασιών της πιο κρίσιμης συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ, όπως την έχουν αποκαλέσει πάρα πολύ ειδικοί τα τελευταία χρόνια. Η καρδιά της παγκόσμιας διπλωματίας από αύριο χτυπάει στην Άγκυρα και, όπως καταλαβαίνετε, η τουρκική πρωτεύουσα θυμίζει ένα πραγματικό φρούριο και κυριολεκτικά και μεταφορικά. Πάρα πολλά τα μέτρα ασφαλείας. Από σήμερα μέχρι και το πέρας της συνόδου κορυφής δεν θα περνάει ούτε πουλί πάνω από τον ουρανό στην τουρκική πρωτεύουσα. Αν θέλετε, μπορούμε να πούμε και τα μέτρα ασφαλείας τα οποία έχουν ληφθεί.
0: Ναι, καταρχάς,
2: καταρχάς 56.288 μέλη προσωπικού ασφαλείας είναι σε επιφυλακή ήδη στην τουρκική πρωτεύουσα. 639 άτομα θα βρίσκονται σε επιφυλακή 24 ώρες 24 για το κίνδυνο κύβερνο επιθέσεων. Θα υπάρχουν συστήματα αεράμυνας και F-16 τα οποία θα επιτηρούν το τουρκικό εναέριο χώρο. Όπως είναι λογικό, έχουν απαγορευτεί και οι διαδηλώσεις. Έχουν αποκλειστεί περιοχές γύρω από το προεδρικό μέγαρο και τα ξενοδοχεία τα οποία θα διαμείνουν οι ηγέτες. Οι διεθνείς αποστολές θα μείνουν σε 15 ξενοδοχεία. Για λόγους ασφαλείας δεν έχουν διαρρεύσει ακόμα ποια θα είναι αυτά τα ξενοδοχεία. Υπάρχουν όμως πληροφορίες για το ξενοδοχείο το οποίο θα μείνει ο Ντόναλντ Τραμπ. Χωρίς και γι' αυτό να υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση. Πρόκειται για το ξενοδοχείο Μάριοτ, ένα πεντάστερο ξενοδοχείο. Βρίσκεται λίγα μέτρα μακριά από την Αμερικανική Πρεσβεία και το Προεδρικό Μέγαρο που θα πραγματοποιηθεί η Σύνοδος Κορυφής. Πληροφορίες εδώ από την Τουρκία αναφέρουν για μια πολυτελή σουίτα 200 τετραγωνικών με όλες τις ανέσεις και με θέα όλη την Άγκυρα. Όλα έχουν ετοιμαστεί για να, υποδεχτούν τον Αμερικανό Πρόεδρο και είναι έτοιμοι και για μια συνάντηση με τον Ταγκίπ Ερντογάν με πολύ βαριά ατζέντα.
0: Τι θα ζητήσει ο Τουρκός Πρόεδρος, Νίκο Νανούρη, από τον Ντόναλντ Τραμπ?
2: Καταρχάς, ναι, να πούμε ότι ο πλανητάρχης προσγειώνεται αύριο το απόγευμα της Τρίτης. Πρώτη στάση το μαυσολείο του Κεμάλ και μετά επίσημη υποδοχή στο προεδρικό μέγαρο από τον Ταγκίπ Ερντογάν. Θα υπάρξουν και συνέντευξη τύπου, λένε οι τελευταίες πληροφορίες. Γι' αυτό εργάζονται και οι δύο πλευρές. Τώρα, κεντρικό θέμα στην ατζέντα, όπως καταλαβαίνετε, τα εξοπλιστικά. Ο Τούρκος Πρόεδρος περιμένει ένα θετικό σήμα καταρχάς για τους κινητήρες. Ήδη έχουν ξεκινήσει τη διαδικασία στο Κογκρέσο. Περιμένει να το πει και δημόσια ο Αμερικανός Πρόεδρος για το πράσινο φως που ανάβουν οι ΗΠΑ για την πώληση των κινητήρων για το μαχητικό ΚΑΝ. Περιμένει ένα θετικό σήμα και για τα F-35.
1: Ναι, ναι.
2: Μπορεί να είναι ξεκάθαρη η θέση του State Department ότι όσο κατέχουν οι Τούρκοι τους S-400 δεν μπορεί να υπάρχει κάποια εξέλιξη. Περιμένουν όμως στην Άγκυρα μια θετική δήλωση που θα το αφήνει ανοιχτό το επόμενο χρονικό διάστημα. Θα υπάρχουν συμφωνίες στα ενεργειακά, λένε οι πληροφορίες, θα υπάρχουν και υπογραφή συμφωνιών θετικής ατζέντας. Είναι πυκνή ατζέντα, όπως καταλαβαίνετε, και στην Άγκυρα έχουν επενδύσει πάρα πολύ στη συγκεκριμένη συνάντηση με τον Αμερικανό Πρόεδρο. Μετά από 17 χρόνια, να πούμε, επισκέπτεται Αμερικανός Πρόεδρος στην Τουρκία.
0: Μάλιστα.
1: Κύριε Φενέκο, ερώτημα πρώτο. Θα πιέσει ο Πρόεδρος Τραμπ τους Ευρωπαίους να πάνε στο 5% για το ΝΑΤΟ? Και δεύτερον, τι θα πάρει τελικά η Τουρκία, τους θα δώσει το F-35? Γιατί άμα τους δώσουν ένα F-35, σαν να δίνουν στο Ρώσο, πάρε το όπλο μας, το υπερόπλο μας, ας πούμε, να το κάνεις ανάλυση όσο έχουν τα 400.
3: Καταρχάς, μετά από όσα έχουμε δει τις τελευταίες μέρες, να κάνουμε ταυτοποίηση δύο παραγόντων. Τι ράτσα είναι το σκυλάκι και πώς το λένε.
0: το δικό μου. Α, κύριε, είναι γουέστη. Είναι γουέστη, κύριε Φενέκο. Θα το δείτε. Εντάξει, το καλοκαίρι στην Έγινα.
3: Επιβεβαιώσατε την ταυτότητα.
0: Ναι. Με ξαφνιάσατε. Θα το φέρω το καλοκαίρι στο νησί.
3: Λοιπόν, αστείευομαι, αλλά χρειάζεται και λίγο αστείο. Λοιπόν, τώρα για τις συζητήσεις σας. Είναι γεγονός ότι ο Τραμπ θα πιέσει όχι μόνο για το 5%, αλλά και για το να πάρει περισσότερα deals, περισσότερες συμφωνίες από τους Ευρωπαίους για εξοπλιστικά προγράμματα. Και επίσης θα πάρει και κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό, το loyalty των Ευρωπαίων. Θα προσπαθήσει να το πάρει. Δηλαδή, οι Ευρωπαίοι, παρά το γεγονός ότι θα μειώσει το αποτύπωμά του στην Ευρώπη με στρατεύματα, να ζητήσει από τους Ευρωπαίους να συμφωνούν περισσότερο στις στρατηγικές επιλογές των Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτά είναι οι τρεις μεγάλοι άξονες που θα επιδιώξει.
1: Ναι. Ερώτημα. Αυτά τα F-35, τα πολυπόθητα τα οποία θέλει, που θα αλλάξουν σίγουρα την στάση της Τουρκίας, γιατί είναι επιθετικό όπλο τώρα, μην γελιόμαστε, έτσι. Είναι εύκολο να τα πάρουν, την εκτίμησή σας.
3: Εδώ τώρα θέσατε ένα πολύ ωραίο και πρέπει να κάνουμε λίγο αποσαφήνιση στο δημόσιο διάλογο. Ο νόμος Κάτσα δεν αναφέρεται μόνο στην Τουρκία. Αναφέρεται και σε άλλες χώρες και κυρίως η παράγραφος 231 αναφέρεται σε όποιες χώρες συνεργάζονται με τη Ρωσία και έχουν αμυντικό σύστημα της Ρωσίας. Άρα η Τουρκία μέσα από το άρθρο 235 φωτίζεται. Τώρα, ο νόμος Κάτσα λοιπόν, ναι μες στο F-35 εφαρμόζεται απόλυτα, όμως και στο παρελθόν σε ζητήματα αμυντικού μεν εξοπλισμού αλλά υποδέστερου του F-35, δόθηκε στην Τουρκία με τα προγράμματα FMS, τα Foreign Military Assistance. Mm-hmm. Πιθανό λοιπόν και οι κινητήρες τώρα να ξεφύγουν από τον νόμο Κάτσα και να μπουν στη λογική της εξωτερικής βοήθειας των ΗΠΑ προς χώρες,
1: ναι,
3: και άρα να μην έχει ο πρόεδρος τέτοια δέσμευση. Κατά την άποψή μου λοιπόν, έχει πολύ μεγάλες πιθανότητες ο Ερντογάν να το πετύχει αυτό, να πάρει τους κινητήρες.
0: Ναι. Φυσικά θα έχει ενδιαφέρον, κύριε Φενέκο, εκτός τώρα από το τι μπορεί να πάρει ο Ερντογάν από την Αμερική και τι θα πει με τον Αμερικανό πρόεδρο, να δούμε και τι θα πούν και με τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
3: Εδώ θέσατε ένα πολύ σοβαρό ζήτημα που έχει να κάνει καταρχάς τι επιδιώξεις έχει η Τουρκία. Κατά την άποψη, η Τουρκία αυτή τη στιγμή έχει τις εξής επιδιώξεις και συνδυάζεται με το ερώτημά σας. Ότι πρώτον θέλει ένα component του στρατηγίου ναυτικού τύπου που να έχει προσδιορισμό προς ανατολισμό στη Μαύρη Θάλασσα. Αυτό θα της δώσει τη δυνατότητα να προβάλλει τις νατοϊκές επιλογές στη Μαύρη Θάλασσα και σε όλη αυτή την περιοχή. Το δεύτερο, θα προσπαθήσει να επιδιώξει μεγαλύτερη ενίσχυση όλου του τομέα αεράμυνας, αμυντικών συστημάτων, αεραμυντικών συστημάτων κλπ. Που έχει στο Ινστιρλίκ, στην Κόνια κλπ. Και το τρίτο, να μπει και στα δύο αμυντικά συστήματα εξοπλισμών, και το αμερικανικό και το ευρωπαϊκό, το αμερικανικό μέσω του ΝΑΤΟ και το ευρωπαϊκό κατευθείαν. Γιατί ήδη στο ΝΑΤΟ υπήρξε μία παράγραφος η οποία λέει ότι παράδειγμα τα Bayraktar είναι ανοιχτής αρχιτεκτονικής και άρα είναι κατάλληλα για να τα προμηθευτεί το ΝΑΤΟ. Άρα αυτή είναι η βασική στόχη του Ερντογάν. Σε αυτούς τους βασικούς στόχους του Ερντογάν υπάρχει μεγάλη πιθανότητα ο δικός μας πρωθυπουργός να υποστεί πιέσεις. Και εδώ είναι το θέμα τώρα πώς θα αντιδράσει ο πρωθυπουργός μας και γενικά η εξωτερική πολιτική σε αυτά τα ζητήματα.
0: Και μάλιστα σε μια περίοδο που η Τουρκία έχει αυξήσει πάρα πολύ τους τόνους, έχει ανεβάσει πολύ τους τόνους το τελευταίο διάστημα.
3: Έχετε δίκιο, προσπαθεί δηλαδή να μπει με τη βιομηχανική της παραγωγή από την πίσω πόρτα και να ξεπεράσει όλα τα κολλήματα που μπορεί να έχει. Και βέβαια να μπει και στο πρόγραμμα αεράμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Απ' την άλλη πλευρά και η Ελλάδα μπορεί να διεκδικήσει πράγματα.
1: Όπως
3: μπορούμε να διεκδικήσουμε, παράδειγμα, λόγω της θαλάσσιας ικανότητός μας και της ισχύως μας του ναυτικού, αλλά και αεροπορικές αρμοδιότητες σε σχέση με το ΝΑΤΟ. Αλλά φοβάμαι ότι αυτά έχουν προαποφασιστεί.
1: Ωραία.
3: Και έχουμε καθυστερήσει λιγάκι.
1: Μπορούμε να διεκδικήσουμε την ησυχία μας και την ηρεμία μας. Δεν θέλουμε τίποτα από κανέναν και για κανέναν. Το Κυπριακό παραμένει ανοιχτό μόνο και τίποτα άλλο.
3: Κοιτάξτε, στο διεθνές περιβάλλον είναι πολύ σκληρό το πεδίο των διαπραγματεύσεων και πρέπει να είμαστε σκληροί διαπραγματευτές και ελπίζω έτσι να συνεχίσουμε.
0: Να. Μάλιστα. Θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε λοιπόν τι θα γίνει από αύριο στην Άγκυρα. Νίκο, και τους ταξιτζίδες να βρούμε, έτσι. Θα περιμένουμε να βρούμε και τους ταξιτζίδες.
2: Είναι το πρώτο πράγμα που θα κάνω με το που προσγειωθώ στην Άγκυρα. Το έχω υπόψη μου.
0: Πότε φτάνεις?
2: Μετά το δελτίο, το μεσημεριανό, πετάω για την Άγκυρα.
1: Πόση ώρα είναι αυτή η πτήση? Γιατί εμείς στην Αθήνα Θεσσαλονίκη 40 λεπτά είμαστε. Εκεί.
2: Μία ώρα, αλλά μπορεί να είναι και 50 λεπτά. Γενικά εξαρτάται.
1: Γρήγορα το πάνε.
2: Παραπάνω από μία ώρα δεν είναι πάντως.
0: Λουκουμάκι είναι θέλουμε και κολονίτσα το αύριο το
1: μυρτό,
0: πρωί.
1: Μυρτό. Με μυρτό. Λοιπόν, ελπίζουμε να σας κάνει καλούς καιρούς, έτσι να μην έχετε Να μην έχετε καύσωνες, έτσι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νικόλα. Κύριε Φενέκο, να είστε καλά, με υγεία και ό,τι καλό. Το σκυλάκι να συναντήσετε εσείς που κυκλοφορείτε στην Αίγυπτο. Λοιπόν,
0: εμείς είμαστε του νησιού.
1: Του νησιού. Ευχαριστούμε πολύ την αγάπη μας.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καρπουζάκι πήρες φέτος. Έχεις πάρει καρπουζάκι,
0: ακόμα.
1: Δεν έχεις πάρει
0: δεν
1: ακόμα.
0: Πάρει,
1: πήρα ένα ωραιότατο από τη Λαϊκή προχθές. Το βρήκα, ήταν συμπημένο, ήταν κοντά στα 80 λεπτά. 80 λεπτά. Το έχω δει και ένα 40 στο σούπερ μάρκετ. Λέω, τι έχει το ένα καρπούζι που είναι 80 και το άλλο ένα 40 στο σούπερ μάρκετ. Και το σούπερ μάρκετ βέβαια δεν το πήρα, το άφησα εκεί πέρα να το βλέπουν.
0: Καλά,
1: να το χαίρονται, να το φάνε μόνοι τους. Λοιπόν, πάμε να δούμε. Γιατί είναι τόσο ακριβά φέτος τα καρπούζια, γιατί από τη μια φωνάζουν οι παραγωγοί στο χωράφι. Ρε παιδιά, δεν έχουμε πιάσει τιμές. Πώς είναι δυνατόν να φεύγουν από εδώ έως και 35 λεπτά το κιλό και να φτάνουν 70 και 80 λεπτά.
0: Εάν είναι δυνατόν. Πάμε να συνδεθούμε.
1: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Με μια λαϊκή.
1: Αλεξάνδρα Μερακλείδη. Καλώς την Αλεξάνδρα, καλώς την Αλεξάνδρα μας. Έτσι. Μαζί με τον κύριο Κώστα.
4: Καλή σας μέρα, δεν είσαι. Φυλακή, ήταν ο Πατήσια. Φυσικά και βλέπουμε το καρπούζι ένα 80, όπως είπατε κι εσείς.
1: Πόσο?
4: 80 λεπτά. Ενώ τα πεπόνια ξεκινάνε από 1,5 μέχρι και 2 ευρώ.
1: Κάτσε, γιατί πέρα 80.
0: Καλημέρα.
1: Κύριε Γκριντέλα, θα ήταν πραγματικά εξωπραγματικό να είναι 80 και στη Λαϊκή. Καλημέρα, καλημέρα. Φωνάζουν οι παραγωγοί, φωνάζουν.
5: Όχι, όχι, ένα 80, μην είναι 80 τώρα το πρωί.
1: Ναι,
5: και
1: φωνάζουν.
5: Αρχίζει και κατηφορεί σιγά-σιγά.
1: Ναι, ναι. Ελάτε να σας πω ότι φωνάζουν οι παραγωγοί, γιατί κοιτάξτε να δείτε. Ναι. Μας λένε το εξής. Κάναμε ρεπορτάζ, μιλήσαμε με διάφορες περιοχές από την Ηλία, από τη Μεσσηνία, από άλλες περιοχές που βγάζουν καρπουζάκι ωραιότατο. Και μας λένε ότι η τιμή παραγωγού είναι από 0-10 λεπτά, φεύγει από 10 λεπτά έως 35 λεπτά το κιλό. Και τη βλέπουμε στις λαϊκές αγορές έως 65, από 65, να δούμε και τις κάρτες μας, παρακαλώ, μπράβο. Λοιπόν, έως, από 65 έως και ένα 40 σε κάτι σούπερ μάρκετ και αυτή η διαφορά είναι 1000% και λένε για ποιο λόγο ο δικός μας ο κόπος και ο ιδρώτας. Ναι. Ποιος κερδίζει τώρα
0: εδώ
1: από όλα αυτά.
0: Εδώ να δούμε τώρα, γιατί εδώ πέρα η παραγωγή φαίνεται ότι κερδίζουν 27 λεπτά το κιλό. Εμείς όμως οι καταναλωτές πληρώνουμε έως και ένα 40 το κιλό.
1: Έως και 14 φορές πάνω στον πάγκο.
5: Αυτό είναι σκροκέρδια.
1: Αυτό είναι σκροκέρδια. Ας κρατήσουμε λίγο την πατάτα, θα τη δούμε αργότερα την πατάτα. Ελάτε, κύριε Κριντέλα.
5: Ναι, φεύγουν 0,27, 0,25, 0,30 και φεύγουν τα καρπούζια. Έχουν τα έξοδά τους, δεν έχουν πάνω στη λαχαναγορά να γίνουν διάφορη μεγάλη πώληση που θα γίνει, που θα αγοράσει ο έμπορας. Υπάρχουν πολλά έξοδα αυτά. Εντάξει, αυτή η τιμή που λέει η Λαϊκή 0,79 λεπτά τώρα, και θα πέσει κι άλλο δηλαδή όσο περνάει η ώρα, πιστεύω είναι εντάξει, φυσιολογική. Αλλά το 1,40 που μου λέτε, το 1,20 που ακούω για αυτή την εποχή είναι υπερβολικό.
0: Παίζει ρόλο η ποιότητα.
1: Μπράβο.
5: Εννοείται. Η ποιότητα, παιδιά, είναι το πιο βασικό πράγμα.
0: Ναι.
5: Αλλιώς που είναι ένα σπίτι που είναι στο Κολωνάκι, αλλιώς είναι ένα σπίτι που είναι πιο έξω από την Αθήνα. Το ίδιο πράγμα είναι ένα αυτοκίνητο ακριβό και ένα αυτοκίνητο φθηνό. Σε όλα είναι η ποιότητα. Το καρπούζι υπάρχουν διαφορετικές ποικιλίες. Είναι 60 ποικιλίες του καρπουζιού.
1: 60
5: υπάρχουν
1: ποικιλίες.
5: Καρπούζια που φεύγουν μόνο, φυτεύονται μόνο για να φύγουν μόνο για εξαγωγή.
1: Ναι.
5: Υπάρχουν καρπούζια που για να μπουν στην αγορά, εδώ. Στην πώληση δεν τη θέλετε
1: για καρπούζια. Κύριε Γκριντέλα, έχουν δίκιο οι παραγωγοί οι οποίοι φωνάζουν.
5: Ο καταναλωτής μας.
1: Ναι, ωραία. Έχουν δίκιο οι παραγωγοί που φωνάζουν. Ναι. Ότι ο ιδρώτας μας τον εκμεταλλεύονται άλλοι.
5: Κάποιο δίκιο έχουν. Δεν έχουν δίκιο.
0: Ναι.
5: Έχουν δίκιο.
0: Δίκιο έχουν. Καλά, καλά τα λέει. Λοιπόν, εγώ μπήκα να κάνω μία έρευνα σε αυτές τις πλατφόρμες.
1: Ναι.
0: Τώρα, όση ώρα μιλάμε, για να δούμε και τις σημερινές τιμές και στα σούπερ μάρκετ. Πράγματι, από 0,79 το βρίσκω και στις πλατφόρμες. Το καρπούζι αμαλιάδος, λέει.
1: Είναι εξακουστό. Ναι. Μέχρι πόσο?
5: Εκεί είναι αυτή τη στιγμή τώρα η σκάλα. Είναι στην αμαλιάδα κοντά.
0: Και βλέπω και κάτι μίνι καρπουζάκια. Εκεί ξεφεύγει, πάει στα 2,35.
5: Είναι πολλές, παιδιά, οι ποικιλίες του καρπουζιού είναι άφθονες. Υπάρχουν 60, σας λέω, ποικιλίες. Εμείς εδώ στην Αθήνα γενικά το λεκανοπέδιο δουλεύει την καλύτερη ποικιλία. Δουλεύει Φλόριντα καρπουζί.
1: Ρωτάει η αρχιδάκτριά μας.
5: Δηλαδή για το...
1: Γιατί το πεπόνι είναι 50.
5: Πώς?
1: Γιατί το πεπόνι είναι 50. Γιατί είναι τόσο ακριβό το πεπόνι σε σχέση με το καρπουζί.
5: Εντάξει, το πεπόνι είναι διαφορετικό είδος το πεπόνι.
0: Ναι.
5: Υπάρχει εκεί πέρα πολύ μεγάλη ποικιλία στο πεπόνι. Πρέπει να έχουν δείχτη καλό τα πεπόνια. Πρέπει να... πώς να σας το πω τώρα. Υπάρχουν πολλές ποικιλίες πεπονιού.
0: Ναι. Είναι και λίγο πιο ευαίσθητο νομίζω.
1: Και πιο ευαίσθητο, δεν ξέρω, θα μας τα πούνε ειδικοί, δεν είμαστε εμείς. Ναι, και ο κύριος Τσαχουλιάς. Μισό λεπτό, κύριε Γκριντέλα.
5: Φανταστείτε το πεπόνι όταν το σπείρουν ένας παραγωγός στο χωράφι. Κάνει μετά από 9 χρόνια ξαναβάλει πεπόνι στο ίδιο χωράφι.
1: Λοιπόν, έχουμε μαζί μας τον κύριο Ψαχούλια. Φίλος μας αγρότης από την Ηλία, παράγει καρπούζι δικό του. Μας λέει ο κύριος Γκριντέλας, κύριε Ψαχούλια, ότι όντως υπάρχουν πάρα πολλά κόστη που μπαίνουν πάνω στο καρπούζι. Μπορεί να φεύγει από εσάς από 10 έως 35 λεπτά το κιλό και να φτάνει 80 στη λαϊκή, 80 στην καλύτερη των περιπτώσεων.
0: Στην καλύτερη.
1: Τον καλύτερο
5: περιπτώσιο. Συγγνώμη, η καλή ποιότητα καρπουζιού δεν φεύγει τόσο φτηνά.
1: Είπαμε από 10 έως 35 λεπτά. Πόσο να φύγει η ακριβή ποιότητα καρπουζιού. Μισό λεπτά, μας θα πει ο κύριος Ψαχούλιας. Ελάτε, κύριε Ψαχούλια.
6: Καλημέρα, καλημέρα.
5: Ναι, βέβαια.
6: Καλημέρα. Όλη την εβδομάδα, δεν ξέρω αν με ακούτε.
1: Βεβαίως, μια χαρά, κύριε Ψαχούλια. Είστε στο χωράφι, ναι.
6: Όλη την προηγούμενη εβδομάδα τα καρπούζια πολυτελεία στην πρώτη ποιότητα έφευγε από 7 λεπτά μέχρι 10 το ακριβότερο.
1: Ακούστε.
6: Τα τρώγατε στην Αθήνα προσφορά, και αυτό μπορώ να σας στείλω κιόλας, γιατί υπενευόσατε οι έμποροι και κάποια στέκια. 59 λεπτά.
1: Γιατί ρε παιδιά.
6: Θέλω να μου εξηγήσει κάποιος ειδικός, γιατί εμείς μάλλον είμαστε κουτί εδώ, πόσο κόστος έχει να φύγουν 25 τόνοι καρπούζι, χωρίς επεξεργασία, χωρίς τίποτα, από το χωράφι εδώ και να έρθουν σε εσάς 333 χιλιόμετρα.
1: Και πόση βενζίνη να βάλεις πετρέλαιο πάνω για να το... Πόσο να βάλεις, να βάλεις 10 λεπτά.
6: Δηλαδή μια ταλίτα πόσο κόστος έχει να έρθει μαζί με τα διόδια και το πετρέλαιο και να έρθει και να ξεφορτώσει την απολυτή κατευθείαν στην Αθήνα. Που τα 7 λεπτά γίνανε 59 και τα τρώτε σε προσφορά.
0: Ναι. Και σήμερα κάτω από, επειδή μπήκαμε τώρα και κάναμε, κύριε Ψαχούλια, μέχρι να κάνουμε τη σύνδεση μαζί σας, μπήκα εγώ λίγο σε αυτές τις πλατφόρμες που έχουν και από σούπερ μάρκετ και από μπακάλικα. Και δεν υπάρχει
6: σε κάτω
0: από
6: 79
0: λεπτά το κιλό.
6: Σε ποια σούπερ μάρκετ βλέπετε τις πλατφόρμες, αυτά που πάνε οι υπουργοί και κάνουν και 9.
0: Όχι, δεν λέω σε αυτά, λέω στις πλατφόρμες που παραγγέλνει στο σπίτι, κύριε Ψαχούλια. Δεν λέω στην πλατφόρμα που μπαίνουν οι καταναλωτές και βλέπουν τις τιμές.
6: Ωραία, η εβδομάδα λοιπόν, να σας ενημερώσω, κύριε Καρπούδια, έχει ξεκινήσει λίγο καλύτερα από την προηγούμενη. Έχουμε πάει λίγο στο 15 λόγω του ότι έχει αυξηθεί η ζήτηση από το εξωτερικό.
1: Να ρωτήσω κάτι, κύριε Ψαχούλια, μισό λεπτό τώρα. Έχετε δίκιο που φωνάζετε, ναι, έχετε δίκιο που φωνάζετε. Αλλά συνεταιρισμοί δεν λειτουργούν. Να αποδίδουν κανένα.
6: Δεν υπάρχουν συνεταιρισμοί.
1: Γιατί δεν υπάρχουν συνεταιρισμοί να παίρνετε σωστά χρήματα εσείς οι αγρότες? Δεν καταλαβαίνω.
6: Δεν υπάρχουν συνεταιρισμοί. Γιατί φρόντισαν οι κύριοι επάνω στα Υπουργεία και οι αγροτοπατέρες να διαλυθούν όλα. Να μην υπάρχει τίποτα για να βολεύονται και με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και με τις αποζημιώσεις του ΕΛΓΑ και με τις επιδοτήσεις τις παράνομες, να βολεύονται και να μην υπάρχει έλεγχος κανένα. Δεν υπάρχει συνεταιρισμός, δεν υπάρχει ομάδα παραγωγών.
0: Σε εσάς εκεί δεν υπάρχουν συνεταιρισμοί, κύριε Ψαχούλια, γιατί ξέρουμε...
6: Για εμάς μιλάω, ναι. για εμάς εδώ μιλάω.
0: Ναι, γιατί ξέρουμε άλλους συνεταιρισμούς που υφίστανται μέχρι
6: για
0: σήμερα.
6: Για εμάς εδώ μιλάω, εδώ. Λοιπόν, ούτε για το καρπούζι υπάρχει ομάδα παραγωγών, ούτε για τις πατάτες υπάρχει ομάδα
1: γιατί
6: παραγωγών.
1: Γιατί δεν έχετε για την πατάτα, είπατε για την πατάτα. Μισό λεπτό να δούμε τα στοιχεία και ακούστε το δύσκολο. Από το χωράφι στη λαϊκή αγορά, πόσοι το βρίσκουμε την πατάτα? Ακούστε, τιμή παραγωγού από 23 λεπτά έως 30 λεπτά το κιλό. Η τιμή στις λαϊκές από 80 έως 1,20. Πήγα στη λαϊκή 1,10 ήταν επικρατούσα το Σάββατο, αλλά πήγα νωρίς. Διαφορά έως 420%. Ο παραγωγός 23 με 30 λεπτά κερδίζει. Δεν ξέρω αν βγάζει τα εξοντά του. Ο καταναλωτής πλέον 1,20. Στη λιανική φτάνει τετραπλάσια τιμή. Γιατί ρε παιδιά στην πατάτα της Αχαΐας που θεωρείται μια από τις καλύτερες?
0: Πολύ ενός.
6: Να σας απαντήσω.
1: Γιατί, ναι.
6: Θέλετε την απάντηση?
0: Βέβαια.
6: Γιατί όταν πριν 10 χρόνια ξεκινήσαμε να κάνουμε ένα συνεταιρισμό για τις πατάτες του νομού Ηλίας και πήγαμε στο Υπουργείο και θέσαμε το θέμα με την Αιγυπτιακή πατάτα, ήρθαν οι τρεις μεγάλοι εισαγωγοί της Αιγυπτιακής πατάτας και μόνο που δεν κινδυνεύσαμε να φύγουμε ζωντανοί από το Υπουργείο.
0: Τι εννοείτε.
6: Το ότι μας βάλανε και πάγο, διότι με τα λεφτά του ο κάθε έμπορος μπορεί να κάνει ό,τι θέλει, να φέρνει ό,τι θέλει, να πουλάει ό,τι θέλει χωρίς τέλος. Και ότι δεν έχουμε δικαίωμα να διαμαρτυρώνονται για την Αιγυπτιακή πατάτα. Γιατί όταν εμείς εδώ θέλαμε 35 με 40 λεπτά το χειμώνα να βγάλουμε το κόστος της πατάτας, η Αιγυπτιακή πατάτα ερχόταν με 15 λεπτά, πουλιόταν με 50 και μπορείς να καταλάβεις από εκεί και πέρα πόσο είναι το κέρδος του κάθε έμπορα.
0: Τη βαφτίζουν και ελληνική την Αιγυπτιακή πατάτα, κύριε
1: Ψαχούλια.
6: Κανονικότατα. Γιατί βλέπετε, πηγαίνετε στον πάγκο της Λαϊκής, βλέπετε την άλλα εγγράφη πατάτα Αιγύπτου.
1: Να ρωτήσω κάτι, Αλεξάνδρα Μερακλείδη, στον πάγκο αυτό πόσο που λέγεται η πατάτα, αν επιτρέπετε? Πόσο πολύ.
5: 80 λεπτά νομίζω.
1: 80 λεπτά, πάλι καλά. Πάλι καλά, γιατί του Σαββάτου τη βρήκα στο 11.
4: 1,20 πατάτα.
1: Α, 1,20 είναι εδώ. 1,20 είναι η πατάτα εκεί. Μπράβο.
6: Σήμερα βγάζουμε τελευταία ημέρα πατάτε. Και να πω και στον κύριο που πουλάει πατάτε εκεί ότι βγάζουμε σπούντε που θεωρείται η πολυτελεία πατάτα.
1: Ναι.
6: Έτσι. 35 λεπτά η ανώτερη τιμή που μπορούν να πάνε τα συσκευαστήρια.
0: Άρα πόσο πρέπει να την αγοράσουμε εμείς, κύριε Ψαχούλια, κανονικά?
6: Με μία συσκευασία που θα γίνει και με τη μεταφορά, εάν θα την αγοράζετε 50 με 55, είναι βίας για να βγάλει και ένα φυσιολογικό κέρδος ο καθέμπορας.
0: Α, και καταλαβαίνετε ότι δεν θα την αγοράσουμε σε αυτή τη τιμή, έτσι.
1: Ότι δεν την αγοράζουμε σε αυτή τη τιμή.
6: Και μου λέτε τώρα στη λαϊκή η πατάτα έχει 1,20. Ωραία.
0: Ναι.
6: 35 λεπτά είναι η ανώτερη τιμή που μπορούμε να δώσουμε εμείς αυτή τη στιγμή εδώ στο χωράφι.
0: Μάλιστα. Για πάμε πίσω στη λαϊκή, στην Αλεξάνδρα Μερακλείδη, μαζί με τον κύριο Γκριντέλα. 1,20 αυτή τη στιγμή η πατάτα μας λέτε τώρα, έτσι. Τα 5 κιλά 6 ευρώ, καλά το βλέπω. Πατάτες Στα. Φρέσκες,
5: ναι,
0: καλαμάτας.
5: Ναι, 5 κιλά 6 ευρώ, 1,20.
0: Θεωρείτε καλή ποιότητα, θεωρείτε?
5: Ναι, από τις καλύτερες ποιότητες.
1: Άμα δεν την ψήσεις στο, να δεις αν σου κάθεται στο τηγάνι στο φούρνο, πώς θα το ξέρεις, να δεις πόσο
5: σου. Η συγκεκριμένη κάθεται.
1: Κάθεται.
5: Μην υπάρχει κανένα
1: πάντως, τέτοια. Πάντως, 1,20 τη στιγμή που την έχει διώξει, την έχει διώξει ο Ψαχούλιας από το χωράφι του έως 35 λεπτά, είναι πάρα μα πάρα πολύ. Είναι 1, 2, 3 φορές πάνω.
0: Βέβαια.
1: Είναι πάρα πολύ.
5: Ναι.
0: Ναι, αλλά εμείς πληρώνουμε. Εντάξει, το μάρμαρο, οι καταναλωτές όμως.
5: Τα ψυγεία παίζουν ρόλο. Παίζουν πολλά ρόλο.
0: Ναι.
1: Εγώ μάλιστα θέλω να. Κύριε Γκριντέλα, για να κλείσουμε την κουβέντα, υπάρχει ασχροκέρδη από κάποιους κλάδους ή όχι?
6: Να μην έρθει σε αντιπαράθεση. Ο κύριος είναι παραγωγός ή έμπορος?
1: Έμπορος είναι.
5: Έμπορος, έμπορος.
6: Μάλιστα. Δηλαδή την έχει αγοράσει από την πλαχανή αγορά. Μπορεί να μα πει πώ την έχει αγοράσει από την πλαχανή αγορά που εμείς έχουμε στείλει με 35 λεπτά.
0: Κύριε Γκριντέλα, ακούσατε το ερώτημα, ένα σας το μεταφέρουμε για τη λαχαναγορά. Να μας πείτε, καταρχάς πείτε μας τι εμπορεύεστε και να μας πείτε πόσο το παίρνετε από τη λαχαναγορά. Αυτό ρώτησε ο κύριος Ψαχούλιας, που είναι παραγωγός από τον πύργο.
5: Η λαχαναγορά μπορεί να πουλάει και 50 και 60 και 70.
0: Μιλάμε τώρα για την πατάτα ή μιλάμε για το καρπούζι τώρα, κύριε Γκριντέλα?
5: Για τη λαχαναγορά.
0: Για, ναι, λαχαναγορά. Για ποιο προϊόν
5: Σύν
0: μιλάμε.
5: Τα χαρτιά που θα κοπούνε.
0: Για ποιο προϊόν μιλάμε, κύριε Γκριντέλα, για ποιο προϊόν?
5: Για πατάτες.
0: Για πατάτα. 50-60 λεπτά λοιπόν ο κύριος Ψαχούλιας αυτή την τιμή που λέει ότι πρέπει εμείς να την παίρνουμε, οι καταναλωτές. Την παίρνει ο κύριος Γκριντέλας από τη λένε, ναι, από τη λαχαναγορά, κύριε Ψαχούλια.
6: Πολύ ωραία.
1: Άρα, τι πολύ ωραία.
6: Άρα, την ύφη την πληρώνει πάλι ο παραγωγός.
1: Και ο καταναλωτής.
0: Και ο καταναλωτής.
6: Μπράβο.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Την καλημέρα μας.
6: Είμαστε στο χωράφι. Είμαστε στο
5: χωράφι. Καλά. Καλή σας μέρα.
6: Για να παράξουμε τώρα από τον Δεκέμβρη μήνα και δεν μπορούμε να πάρουμε αυτό που αντιστοιχεί για να μπορέσουμε να ξεχαστούμε.
1: Συνεταιρισμοί. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Ψαχούλια. Την καλημέρα μας. Αλεξάνδρα Μερακλείδη και στον κύριο Γκριντέλα. Την καλημέρα μας. Συνεταιρισμοί. Γιάννη Νίκο, καλώς ήρθατε.
0: Καλημέρα, παιδιά. Καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα. Όλοι καλό.
7: Και όλος και αν σκεφτεί όλα τα στάδια τα οποία παρεμβάλλονται πλέον. Από τον παραγωγό μέχρι τη λαϊκή, επειδή έχουν μπει οι έμποροι.

0: επικαιρότητα και τι περιμένουμε αυτές τις μέρες. Έχουμε νέες περιοδίες του κυριακού Μητσοτάκη.
1: Λοιπόν, προσέξτε τι γίνεται τώρα. Την Τετάρτη θα γίνει η κηδεία της Βάγιας Νέστορα. Στη Θεσσαλονίκη. Στην Κοζάνη, συγγνώμη.
0: Ναι.
1: Ο Μητσοτάκης δεν θα είναι εκεί. Ο Μητσοτάκης θα πάει στη Τουρκία.
0: Σωστά.
1: Για τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ. Και την Τρίτη. Τρίτη πρωί φεύγει από Αθήνα. Τετάρτη βράδυ γυρίζει. Θα πάει ο κ. Χατζηδάκης.
0: Ναι.
1: Θα είναι μια πρώτη επαφή των κλιμακίων της Νέας Δημοκρατίας, γιατί θα ανέβουν αρκετοί υπουργοί και βουλευτές με τον λεγόμενο αγροτικό κόσμο. Έχει εντοπίσει η Νέα Δημοκρατία από τις κυλιόμενες μετρήσεις ότι στον αγροτικό κόσμο έχει θέμα.
0: Βέβαια.
1: Μπορεί στα αστικά κέντρα να κρατάει δυνάμεις, όμως στις αγροτικές περιοχές, όπως είναι για παράδειγμα ο νομός Λαρίσης, η Κοζάνη, στην Πελοπόννησο, η Αχαΐα και η Μεσσηνία. Υπάρχει θέμα σοβαρό με τον αγροτικό κόσμο.
0: Λογικό.
1: Θα σταλούν λοιπόν κλιμάκια με επικεφαλής τον κύριο Κυρανάκη για να αρχίσουν ενημέρωση και περιοδίες σε αυτό το επίπεδο. Το επόμενο Σαββατοκύριακο θα αποφασιστεί αύριο μεθαύριο ποια περιοχή θα επισκεφθεί ο Πρωθυπουργός. Έχει ανοίξει για πρώτη φορά μέτωπο με τον Αντώνη Σαμαρά.
0: Ναι, το είδαμε. Άνοιξε το μέτωπο αυτό μέσα στο Σαββατοκύριακο, χθες δηλαδή.
1: Ακριβώς. Και κάποιοι συγκούνται στον Πρωθυπουργό ότι δεν πρέπει να υπάρχει ευθεία αντιπαράθεση κορυφαίων στελεχών της Νέας Δημοκρατίας με τον πρώην Πρωθυπουργό, τον κ. Αντώνη Σαμαρά.
0: Ναι.
1: Διότι αυτό περιμένει και ο κ. Σαμαράς. Από τις κυλιόμενες μετρήσεις που έχουν πάρει στην κυβέρνηση, εκτιμούν ότι η ζημιά την οποία θα υποστεί η παράταξη Νέας Δημοκρατίας δεν είναι μεγάλη. Είναι δηλαδή στο 1 με 2% και παίρνει άλλο 1-2% από κόμματα δεξιότερα της Νουδού. Όμως.
2: Κόβει αυτοδυναμία όμως.
0: Ναι, ναι.
1: Φαίνεται ότι αυτό θα επηρεάσει σημαντικά και ότι πλέον έχουν καταλάβει στη Νέα Δημοκρατία πως πρέπει να σταματήσουν τις προσπάθειες προσέγγισης με τον κ. Σαμαρά, γιατί το έχει πάρει απόφαση.
0: Νομίζω είναι ότι θέμα ημερών. Το χθεσινό TikTok Κριβώς. Που είδαμε.
3: Δύο βίντεο ήταν. Πόσα ήταν.
1: Δύο. Ένα αφιερωμένο στην κυρία Μπακαλιά
2: και ένα,
1: ένα γενικότερα στην Νέα Δημοκρατία.
0: Ναι.
1: Γενικώ η τακτική επιθέσεων στον κύριο Σαμαρά τώρα κατάλαβαν στην κυβέρνηση ότι είναι λανθασμένη.
0: Και πώς το είδατε.
3: Να σε ρωτήσω κάτι. Ναι. Εγώ όμως να το κάνουμε λίγο κουβέντα, γιατί το συζητούσα και με, κάποιους, με κάποια στελέχη τη κυβέρνηση. Αν πηγαίνει με μια λογική, Αντώνη, μην κάνει κόμμα. Δεν είναι σαν να παραδέχεσαι ότι θα έχει μεγάλη φθορά.
1: Γι' αυτό το είπα ότι από εδώ και πέρα. Υπάρχει η παραδοχή στη Νέα Δημοκρατία πως ο Σαμαράς έχει αποφασίσει να κάνει κόμμα. Το δικό μου ρεπορτάζ λέει ότι θα το ανακοινώσει, αν δεν υπάρξει κάποια απρόοπτη εξέλιξη, στα τέλη Αυγούστου. Ώστε να προλάβει και το σενάριο και το ενδεχόμενο των πρόωρων εκλογών το Σεπτέμβριο.
2: Δεν
1: θα το ανακοινώσουμε στο καλοκαίρι.
3: Ναι.
1: Θα
3: ναι.
1: περιμένει να δει κάποιους κομμένους από τη Νέα Δημοκρατία, κάποιους απογοητευμένους πολιτευτές, οι οποίοι για τον ΑΒ λόγο δεν θα είναι υποψήφιοι στις Νέες Δημοκρατίες. Μήπως τους πάρει.
0: Για να στελεχώσει τα δικά του ψηφοδέλτια.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Ναι.
2: Είναι αυτούς που δεν θα προσεγγίσει ο κύριος. Δεν έχει προλάβει να προσεγγίσει ο κύριος Κυρανάκης, έτσι, ότι δεν έχουν σηκώσει τηλέφωνο.
1: Και κάποιοι άλλοι, οι οποίοι είναι απογοητευμένοι, δεν αξιοποιήθηκαν στον κυβερνητικό μηχανισμό, δεν θα είναι υποψήφιοι βουλευτές. Δεν. Πάντα υπάρχουν επικρατήσεις.
2: Πρώην Καραμαλικούς θα έχει μαζί του κύριο Σαμαρά. Εδώ είναι ένα θέμα να δούμε τι θα κάνει το Καραμαλικό.
1: Ο Καραμαλής γραμμή υπέρ Σαμαρά δεν έχει δώσει. Και φαίνεται αυτό από τα στελέχη του. Ωστόσο, υπάρχουν κάποιοι απαγοητευμένοι πρώην Καραμαλικοί. Μπορώ να σας πω και ονοματεπώνυμα.
0: Ναι.
1: Ο κύριος Μενέλαος Δασκαλάκης, που ήταν παλαιότερα στη Νέα Δημοκρατία.
2: Ο κοινικός διευθυντής ήταν ο κύριος Δασκαλάκης.
1: Ο κύριος Λιβαδάς, που ήταν και όταν ήταν ο κύριος Ρουσόπουλος, Υπουργός Επικρατείας, Γενικός Γραμματέας Ενημέρωσης.
2: Βεβαίως. Έκανε Ολυμπιακούς Αγώνες ο κύριος Λιβαδάς.
1: Βλέπετε ότι στο ρεπορτάζ εγώ μιλάω με ονοματεπώνυμα.
2: Ναι,
1: υπάρχουν κάποια πρόσωπα τα οποία έχουν προσεγγίσει τον κύριο Σαμαρά. Τώρα, αυτό δεν αποτελεί όμως γενική γραμμή από τον Καραμαλή. Δεν είπε ο πρώην Πρωθυπουργός πηγαίνετε και στηρίξτε το κόμμα Σαμαρά. Όμως απογοητευμένοι υπάρχουν πάντα. Αυτό είναι το ρεπορτάζ σε γενικές γραμμές.
2: Ναι.
1: Μέσα στην εβδομάδα περιμένουμε δύο τελευταίες δημοσκοπήσεις και κλείνουν το μαγαζί οι δημοσκόποι. Ναι. Πάνε διακοπές.
0: Πάντως, καλά, λογικό. Πάντως νομίζω ότι είμαστε ακόμα στη σκιά της δολοφονίας της Βάγια Νέστορα. Όλοι ξεκάθαρα πλέον μιλούν για τρομοκρατία. Το έβαλε και χθες στην Κυριακάτικη ανάρτηση ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ανασκόπηση που κάνει. Όπως έγινε, λέει, με τη 17 Νοέμβρη, όπως έγινε με
1: μακάρι.
0: Την Χρυσή Αυγή, έτσι θα γίνει
1: λέω,
0: και με την υπόθεση.
1: Λέω, μακάρι, Αλεξάνδρα, γιατί υπάρχει το παρελθόν με τη Μαρφίν.
0: Ναι.
1: Όπου στα 20 χρόνια, σε 2-3 χρόνια παραγράφονται τα εγκλήματα αυτά. Και αν δεν βρεθούν οι ένοχοι, πάπαλα ιστορία. Και να σας πω επίσης τώρα, επειδή είπες για την κυρία, για την Βάγια Νέστορα, ότι η κόρη της, η Αφροδίτη Νέστορα, ακούγεται πολύ έντονα ότι μπορεί να συμπεριληφθεί για συμβολικούς λόγους στο ψηφοδέλτιο επικρατείας.
2: Ωραία, εντάξει. Δεν έχει σημασία
0: είναι.
2: Τώρα αυτό έχουμε
1: την Τετάρτη θα παραστεί στην κηδεία ο κ. Χατζηδάκης.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Θα εκπροσωπήσει τον κυρία Μητσοτάκη και θα είναι στην Τουρκία.
2: Ναι, δεν τους έχουν βρει ακόμα όμως. Δεν τους έχουν
1: ενώ πιάσει, στην αρχή υπήρχε συλλήψεις. Μια αισιοδοξία ότι
2: θα γίνει γρήγορα
1: συλλήψεις. Και ό,τι και ό,τι. Τελικά είδατε ότι δεν είναι τόσο απλή η ιστορία αυτή και δεν ξέρω αν θα τους βρουν.
2: Ξέρεις τι λένε πάρα πολλοί δημοκράτες και δεν είναι το θέμα. Μην έχουμε τα ίδια με τη Μαρφίν. Πώς καταφέρουν μέσα από την ανωνυμία τους να έχουμε τα ίδια με τη Μαρφίν που δεν τους πιάσαν ποτέ τους.
1: Θα είναι εγκληματικό αυτό αν συμβεί. Αν δεν μπορέσει η ελληνική αστυνομία και η αντιτρομοκρατική να καθίσει με δεμένα στοιχεία στο σκαμνί τους δολοφόνους της Νέστορα, καλύτερα να αλλάξουν επάγγελμα.
0: Ναι. Πάντως νομίζω ότι σύντομα, τουλάχιστον αυτό μας λένε και ο κύριος

0: Ο Σοχοίδης το είχε πει, νομίζω, και η κυρία Δημοπίδου, ότι τις επόμενες ώρες, τις επόμενες μέρες θα έχουμε κάποια αποτελέσματα, τις επόμενες ώρες θα έχουμε την ταυτοποίηση ουσιαστικά. Έτσι. Εδώ, σε αυτή την περίπτωση, έχουμε βίντεο. Έχουμε βίντεο από πάρα πολλές κάμερες ασφαλείας που υπήρχαν είτε σε γύρω καταστήματα είτε σε γύρω σπίτια και φαίνονται οι άνθρωποι αυτοί. Και κάπου λένε ότι σίγουρα έχουν βγάλει τους κουκούλους. Δεν μπορεί όλη αυτή τη διαδρομή, είτε πηγαίνοντας να κάνουν τις επιθέσεις, είτε φεύγοντας από αυτά τα τρία χτυπήματα, να μην έχουν βγάλει την κουκούλα και
1: πάντως δουλεύουν πάνω τα κλιμάκια, θέλω να σου πω. Πρωί, μεσημέρι, βράδυ είναι στα γραφεία τους και δουλεύουν για να, να δέσουν την υπόθεση.
2: Ο Πρωθυπουργός δεσμεύθηκε ότι θα συλληφθούν οι ένοχοι.
0: Ναι. Είναι και θέμα, τα στελέχη της αντιτρομοκρατικής νομίζω ότι όλο αυτό το διάστημα έχουν αποδείξει ότι κάνουν πολύ σοβαρή και συντεταγμένη.
2: Το θέμα όμως είναι, Αλεξάνδρα, να συλληφθούν με δεμένα στοιχεία για να μην επαναληφθεί η ιστορία της Μαρφίν, που αθωώθηκαν αυτοί οι οποίοι πήγαν εκεί, και η ιστορία με τον Καραϊβάζ.
1: Από την αντιπολίτευση τι λένε, Νικό?
3: Έτσι κι αλλιώς έχει υπάρξει καταδίκη και θεωρούν ότι πρέπει αυτή η ιστορία να τελειώνει ως το δυνατόν γρηγορότερα. Κάποια στελέχη, να σας πω, σε κουβέντες που είχαμε, λένε και το γεγονός, επισημαίνουν το γεγονός ότι υπήρξε από την πλευρά των υπουργών και της αστυνομίας μια ιδιαίτερη, πώς το πούμε, πολύ μεγάλη αισιοδοξία αναφορικά με τους υπαιτίους αυτής της δολοφονικής επίθεσης και του θανάτου βεβαίως της Βαγιάς Δινέστορα. Και λένε ότι πρέπει να ξεκαθαρίσει το πράγμα γρήγορα και να γίνουν και σοβαρές έρευνες. Όσο καθυστερεί αυτή η ιστορία, δε, πρέπει να σας πω ότι αναπτύσσονται και διάφορες θεωρίες συνωμοσιολογικές, τις οποίες δεν τις θέλει καθόλου η αντιπολίτευση. Έτσι, όταν λέμε για την αντιπολίτευση, τη συντεταγμένη αντιπολίτευση. Να τελειώνει αυτή η ιστορία γρήγορα, να προχωρήσουμε και βεβαίως να υπάρξει και η καταλλαγή έτσι όπως πρέπει να υπάρξει σε αυτές τις περιπτώσεις.
0: Μάλιστα.
2: Τι γίνεται με τον Αλέξη Τσίπρα?
3: Με τον Αλέξη Τσίπρα.
1: Μισό λεπτό, πριν πάμε στον πολιτικό μας.
2: Να τα πούμε μετά.
0: Έτσι, γιατί θα συνδεθούμε με τον κύριο Γλύκα, τον ποινικολόγο που πάντοτε μας βοηθάει με τις νομικές του.
2: Εξαιρετικός.
0: Πάντοτε. Για να δούμε λίγο τις ποινές. Τις ποινές που θα αντιμετωπίσουν, που θα βρεθούν αντιμέτωποι όταν συλληφθούν οι δράστες.
1: Όταν.
0: Έτσι. Αυτή τη δολοφονική επίθεση. Καλημέρα, κύριε Γλυκά. Καλή εβδομάδα.
4: Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα. Να είστε καλά. Σα ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Εμείς. Λοιπόν, πάμε να δούμε τις ποινές.
2: Τι προβλέπει ο αντιτρομοκρατικός?
3: Βασικά, ποιο είναι το αδίκημα με το οποίο μπορούν να παραπέμψουν.
2: Και αν εντάσσεται μέσα στον αντιτρομοκρατικό νόμο.
3: Αν είναι αυτό, αν είναι δολοφονία εξαμελίας, αν είναι δολοφονία.
1: Να δούμε τα ερωτήματα, βεβαίως. Μπορούμε να τα δούμε τα ερωτήματα τα οποία θα απαντήσει. Ναι. Έτσι, ποιες ποινές αντιμετωπίζουν? Ελάτε, κύριε Γλυκά.
4: Ναι. Όπως βλέπω και στην καρτέλα, το βασικό αδίκημα είναι ανθρωποκτονία από πρόθεση. Ούτως ή άλλως, τα αδικήματα τα οποία είναι εντός τρομοκρατικού κύκλου, τέλος πάντων, δηλαδή στα πλαίσια τρομοκρατικής οργάνωσης, είναι μια σκάλα παραπάνω. Μια σκάλα παραπάνω, αλλά ούτως ή άλλως στην ανθρωποκτονία δεν πάει παραπάνω, είναι ισόβια κάθεξη για όποιον κρυθεί ένοχος. Από εκεί πέρα, όπου προβλέπεται κάθεξη με βάση τα δικήματα τα οποία θα ασκηθεί ποινική δίωξη στα πλαίσια του αντιδημοκρατικού νόμου, πάμε κάθεξη τουλάχιστον 10, όπου υπάρχει ένα πλαίσιο ποινής το οποίο χωρεί αναβάθμιση στα πλαίσια της διαστάσεως κίνηση, η οποία είναι στα μια δίωξη στα πλαίσια τρομοκρατικής οργάνωσης, όπως είπα και πριν, ανεβαίνει παραπάνω, αλλά νομίζω ότι το κυρίαρχο είναι ούτως ή άλλως μια σοβαρή ποινική διάσταση, έτσι όπως την έχω στο μυαλό μου και εσείς. Η συμμετοχή στην τρομοκρατική οργάνωση για τους διευθύνοντες είναι τουλάχιστον 10 χρόνια κάθεξη για τους διευθύνοντες, αν και εφόσον καταλήξουμε σε αυτούς.
0: Τουλάχιστον, λέτε, μπορεί να φτάσει και τα 20.
4: Ναι, μπορεί να φτάσει και στα 20,
0: ναι.
4: Από μόνο του. Και έχει μεγάλη σημασία αυτό, ξέρετε, γιατί θα πρέπει να αποκαλυφθεί και η ηθική αυτουργία στους αυτούργους. Δεν είναι εύκολο. Δηλαδή, μπορεί να έχουμε δίωξη για διεύθυνση τρομοκρατικής οργάνωσης. Αλλά για να καταδικαστεί κάποιος για ανθρωποκτονία, θα πρέπει να αποδεικνύεται και η ηθική αυτουργία ή με κάποιο τρόπο συμμετοχή. Έτσι, μάλιστα, για να έχουμε την ισόβια κάθεξη. Από εκεί και πέρα, η έκρηξη από την οποία προήλθε θάνατος είναι τουλάχιστον 10 χρόνια κάθεξη, μπορεί να φτάσει και τα 20, με τη νέα διάσταση από 2 Μαΐου του 2024 που έχουμε την τελευταία τροποποίηση όσον αφορά τα πλαίσια ποινών. Ήταν μέχρι 15, τώρα είναι μέχρι 20. Γενικότερα το πλαίσιο της κάθαρξης. Δεν ξέρω τι άλλο.
0: Και βεβαίως έχουμε και την κατασκευή και την κατοχή των εκρηκτικών υλών.
2: Σωστά. Θέλω να ρωτήσω.
4: Ναι.
2: Συγγνώμη κύριε Κλίκα.
4: Σας ακούω κύριε Παπαγιάννη. Ναι.
2: Θέλω να ρωτήσω το εξής. Το 2010 είχαμε τη δολοφονία των κοριτσιών, των ανθρώπων εργαζομένων της Μαρφίν. Σήμερα έχουμε 26. Στα 20 χρόνια παραγράφεται το έγκλημα. Έχουμε μια άλλη ιστορία με δολοφονία.
4: Πλαίσια του αντιδημοκρατικού είναι 30 χρόνια.
2: Είναι 30 χρόνια, μάλιστα. Το λέω γιατί συνελήφθησαν δύο άτομα τα οποία αθωώθηκαν στην
4: πορεία. Συμφωνώ, αλλά δεν είναι.
2: Ωραία.
4: Η αλλαγή αυτή είναι πρόσφατη.
2: Είχαμε άλλη μια δολοφονία, εκτέλεση για την ακρίβεια, του συναδέλφου του Γιώργου του Καραϊβάζη. Συνελήφθησαν δύο άνθρωποι, προφυλακίστηκαν και τελικά αθωώθηκαν και έμειναν ελεύθεροι. Εδώ πέρα, τι στοιχεία πρέπει να βρεθούν για να καταδικαστούν από την ελληνική δικαιοσύνη, η πραγματική ένοχη, η δολοφόνη τη γυναίκα αυτή. Αρκεί δηλαδή ένα δακτυλικό αποτύπωμα ή το DNA.
4: Είναι πολύ σοβαρό αυτό που βλέπετε. Και το έχω εκφράσει και δημόσια τις τελευταίες μέρες. Εγώ συστήνω στην ελληνική αστυνομία να μην βιαστεί. Βέβαια δεν είναι. Θα μου πείτε ποιο είμαι εγώ, αλλά.
2: Πιέζουν και οι πολιτικές εξελίξεις, ξέρετε.
4: Ναι, πιέζουν και οι πολιτικές εξελίξεις.
5: Γιατί τι φοβάστε, ότι μπορεί να μην δέσουν την υπόθεση.
4: Εκτιμώ ότι οι άνθρωποι οι οποίοι επιλέχθησαν να κάνουν τρία χτυπήματα από όποιους επιλέχθησαν σε 17 λεπτά. Και είχε και μια υποδομή όλο αυτό, νομίζω πολύ δύσκολα θα αφήσουν DNA. Διαχειρίσιμο, το τονίζω, διαχειρίσιμο. Φυστά. Και μη ορφανό, και μη ορφανό. Γιατί για να υπάρχει ταυτοποίηση πρέπει να υπάρχει κάτι συγκεκριμένο. Δηλαδή να υπάρχει μια αναφορά στα στήματα της ελληνικής αστυνομίας.
3: Να είναι σημασμένοι που λέμε.
4: Να είναι σημασμένοι.
5: Άρα δηλαδή η όλη ιστορία λέτε ότι. Ναι, κύριε Γλίκα, μια ερώτηση να είμαστε
2: καθαρά. Είναι προσεκτικό, είδατε πώ.
5: Είναι πολύ προσεκτικό. Γίνεται από ταυτοποίηση από κάμερε, αυτό ψάχνουμε.
4: Επίση οι κάμερε. Εντάξει, θα δείξω μια φιγούρα. Έτσι, δεν ξέρω κατά πώ. Επίση και στο παράδειγμα, το εύστοχο παράδειγμα του κύριου Παπαγιάννη, είχαμε φωτογραφικό υλικό που οδήγησε προφυλακή και αντίστοιχε αθώσει. Στην περίπτωση του Καραϊβάζ, του συναδέλφου σας του Καραϊβάζ και φίλου μου, αν το θέλετε. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Επίσης, το στίγμα των κινητών. Μια κεραία, ειδικά στη Θεσσαλονίκη, που είναι πυκνοκατημένη περιοχή, δεν σημαίνει ότι πιάνει μόνο τις διευθύνσεις των προσώπων, των προσώπων που δέχθησαν την επίθεση. Ναι. Πιάνει μια ευρύτερη περιοχή.
0: Βεβαίως το υλικό από τις κάμερες, κύριε Γλυκά, πλέον με την τεχνολογική ανάπτυξη μπορούν να επεξεργαστούν το υλικό αυτό και να έχουν ένα καλύτερο αποτέλεσμα από ό,τι είχαν παλιά.
4: Νομίζω το ευχόμαστε όλοι. Μακάρι. Εγώ λέω κρατώ μια επιφύλαξη όσον αφορά αρκεί να καταλήγει κάπου, έτσι. Αρκεί να καταλήγει κάπου.
0: Σωστά.
4: Μακάρι, λέω, να μην η ελληνική αστυνομία να μην πιεστεί από τις πολιτικές εξελίξεις και να βγάλει
2: τη δουλειά όπως
4: πρέπει και κυρίως να βγάλει και να καταλήξει στους ηθικούς αυτοργούς.
5: Και στη Μαρφίν δεν πιέστηκε και δεν τους βρήκαμε ποτέ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Γλυκά.
2: Καλημέρα σας.
5: Καλημέρα. Λοιπόν, τένις πες δε.
2: Όχι.
5: Όχι.
2: Εγώ μπορεί να μην παίζω, παίζει ο Άδωνης με τον Κασελάκη όμως. Οπότε σημασία είχε να παίζω.
0: Ποιος
2: κέρδισε, δεν το ξέρω.
3: Τι κολλητοί έχουν γίνει αυτοί οι δύο τώρα, εντάξει.
2: Κολλητάρια.
5: Πάνε για τένις.
2: Ναι, δεν ξέρω ποιος κέρδισε, δηλαδή μετρούσαν πόντους. Πάντως βλέπουμε ότι ασχολούνται με το τένις.
5: Δεν μπορεί να μετράνε πόντους, είναι.
2: Φιλικό.
5: Όχι, είναι ψυχοτέτοιο το τένις. Μπορεί να μετράνε, ναι. Για να δούμε εδώ σερβίρι ο Στέφανος Κασελάκης. Πολύ ωραία η μπάλα out. Επαναλαμβάνει τη σερβίρι.
2: Από όλου του αντιπάλου ο κ. Κασελάκης, ο κ. Άδωνη Γεωργιάδη.
0: Παιδιά, συγγνώμη τώρα, δεν έχει καλό σερβίρι ο κ. Κασελάκης. Δεν έχει καλό σερβίρι ο κ.
2: Όχι,
0: τίποτα.
3: Ο Γεωργιάδης πάει. Κάπου μεταξύ του Γεωργιάδης πάλι με την περιβολή αυτήν.
2: Κάθε στιγμή δεν έχει κυκλοφορία. Όταν δεν έχει περιοδίε, σε νοσοκομεία. Έτσι
3: είναι. Αλλά εδώ υπάρχει πολύ καλή σχέση. Πάρα πολύ καλή σχέση και έτσι κάπω έτσι φουντώνουν τα σενάρια για συνεργασίε, έτσι.
2: Μην ξεχνάμε την, την πρόσφατη τηλεοπτική συζήτηση που είχαν.
3: Έτσι, στο YouTube.
2: Κάτι γίνεται εκεί πέρα. Λες, ο Κασελάκης αντί να πάει στο Πασόκ, να πάει στη Νέα Δημοκρατία.
3: Καλά, στο Πασόκ.
2: Όλα τα έχουμε δει. Κασελάκη στη Νέα Δημοκρατία.
3: Σω μιλάω με το Πασόκ, πάντως γυρνάει.
2: Ναι, ξέρει κάτι εσύ και δεν τα λες.
5: Έχουμε και άλλη κόντρα, θέλω να σου πω, του κυρίου Γεωργιάδη κόντρα. Με τον κύριο Ρόκο, έτσι, έχει δει τι έχει γίνει.
0: Βεβαίως. Για ένα βίντεο κλιπ. Για ένα βίντεο κλιπ. Βεβαίως. Όπου ουσιαστικά είπε ο κύριος Γεωργιάδης το αυτονόητο. Ο Νίκος το λέει εδώ από την πρώτη στιγμή που έχουμε ξεκινήσει. Ότι παιδιά, στα βίντεο κλιπ θα πρέπει να δίνουμε το σωστό παράδειγμα στις νεότερες γενιές που παρακολουθούν αυτές τις εικόνες και να φοράμε κράνη. Αυτό το είπε και ο κύριος Γεωργιάδης στην πραγματικότητα του.
5: Το Hollywood έχει απαγορεύσει, θέλω να σας πω.
2: Τσαντίστηκε όμως ο Ρόκος. Λέει, δεν μου λέει ένα κύριος Γεωργιάδης τι θα κάνω και ότι εγώ δεν είμαι από αυτούς που μασάνε.
5: Μα δεν το λέει για αυτόν.
2: Μα ακριβώς.
5: Το λέει για το παράδειγμα που δίνει.
2: Έτσι. Έτσι. Εν έτη 2026 υπάρχουν άνθρωποι που δεν φοράνε κράνος. Ακόμα και όταν πρόκειται για βίντεο κλιπ. Τι μήνυμα περνά στην νεολαία, κύριε Ρόκο.
0: Ναι, λέει ο κύριος Ρόκος στην πραγματικότητα ότι ήμασταν σε ένα προστατευμένο περιβάλλον. Η διαδρομή που κάναμε ήταν μόλις 100 μέτρα για τις ανάγκες του γυρίσματος.
2: Σωστά. Ας φορέσει το κράνος, κύριε Ρόκο.
0: Μα
2: εγώ
0: είναι
2: με τον Άδωνο Γεωργιάδη
0: δεν το συζητώ. Δεν είναι η δική του ασφάλεια. Δεν είναι η ασφάλεια του Στέλιου Ρόκου στην πραγματικότητα.
5: Είναι ο μυθισμός.
0: Μπράβο, αυτό είναι το θέμα. Και του λέει πηγαίνετε να κάνετε μία βόλτα από το κάτω να δείτε τι γίνεται εκεί. Και πόσοι άνθρωποι που δεν φορούν κράνος ή δεν φορούν τις ζώνες ασφαλείας τους αντιμετωπίζουν πάρα πολλά προβλήματα μετά από ένα τροχαίο.
5: Υπάρχουν χώρες που έχουν απαγορεύσει, Νίκο, σκηνές, οι οποίες γυρίζονται σε βίντεο κλιπ ή σε δημόσια
2: χωρίς ζώνη και χωρίς κράνος.
5: Χωρίς κράνος. Πολλές χώρες και το Hollywood το έχει εφαρμόσει πλέον. Και ο ευρωπαϊκός
3: αυτό είναι ένα πρόβλημα το οποίο γενικώς πρέπει να το δούμε. Ευτυχώς έχει τα τελευταία χρόνια και λόγω της... Δυστυχώς δηλαδή έτσι πίστηκαν πολλοί λόγω των προστήμων και φοράνε κράνος ή φοράνε ζώνη. Θυμάστε παλιότερα ο κάποτε υπουργός μεταφορών, ο κύριος Καραμαλής, που είχε βγάλει φωτογραφίες που ήταν μέσα στα αμάξι του και δεν φοράγε ζώνη. Δηλαδή πράγματα αυτά ευτυχώς να σταματήσουν, να τελειώσουν και να φοράμε όλο το κράνος μας για να είμαστε ασφαλείς και ασφαλέστες.
2: Βρήκα την ανάρτηση στο Instagram του γνωστού τραγουδιστή του Στέλιου του Ρόκου.
5: Ναι,
2: μου έδειξαν τον υπουργό που χαρακτήρισε απαράδεκτη την εικόνα μου μαζί με τη γυναίκα μου. Γιατί σε αυτό το μουσικό βίντεο που ήταν απόλυτα ελεγχόμενο εδώ στη Λίμνο, κάναμε 100 μέτρα απόσταση, γυρίσαμε το τραγούδι πιο πολύ. Σε μένα αυτά, να ξέρετε κύριε Υπουργέ, δεν περνάνε. Επειδή δεν έχετε ασχοληθεί μαζί μου, είναι σίγουρο. Αυτό γιατί δεν θα το λέγατε, δεν θα λέγατε αυτά τα πράγματα. Αυτά είπε ο Ρόκος. Και συνέχισε μερικά ακόμα.
5: Στο Λιωρόκο, είναι για το παράδειγμα το οποίο δίνει.
3: Δεν πειράζει.
2: Να πούμε και τι είχε πει ο Άδωνης Γεωργιάδης. Χαρακτήρισε την εικόνα απαράδεκτη. Είπε, σέβομαι το Στέλιο Ρόκο ως καλλιτέχνη, αλλά αυτή η εικόνα είναι απαράδεκτη. Αυτά.
0: Πάμε να συνδεθούμε τώρα, να αλλάξουμε εντελώς κλίμα και θέμα. Το λέμε από το πρωί. Το Σαββατοκύριακο είχαμε αυτή τη μεγάλη πυρκαγιά στο Ωραιόκαστρο που έκαψε εργοστάσιο ανακύκλωση, το οποίο καταλαβαίνετε μέσα.
5: Ακόμα καίει.
0: Ακόμα καίει και μας έλεγαν πριν οι εθελοντές ότι η φωτιά θα σταματήσει μόλις κάψει τα πάντα. Και η πλαστικά, ο κύριος Σαριγιάννης μαζί μας, να μας κάνει τη δική του πρόβλεψη. Ένα τοξικό νέφος, κύριε Σαριγιάννη, το οποίο μέχρι πού μπορεί να φτάσει. Καλημέρα.
6: Καλημέρα σας, καλημέρα. Πάντως, κύριε Υποφάντη, αν θέλετε να κάνουμε διπλό με τους πολιτικούς, πάμε να παίξουμε τένις μαζί.
5: Πάμε να παίξουμε τένις, βεβαίως. Έχω να παίξω τα 20 μου έχω να κάνω.
2: Έπαιζε.
6: Άρα γι' αυτό το λέω να.
3: 5-6 χρόνια.
6: Μπορούμε να το συνδυάσουμε.
5: Βέβαια, θα πάμε να το κάνουμε. Ελάτε, κύριε Σαριγιάννη.
6: Ωραία.
5: Που βρέθηκε πάνω από τη Θεσσαλονίκη. Την έπληξε τη Θεσσαλονίκη δύο μέρες, τώρα θα πνίξει και εμάς πιο κάτω.
6: Για εμάς θα μας επηρεάσει πολύ λιγότερο, γιατί είναι πολύ διαχυμένο και νομίζω ότι οι συγκεντρώσεις που προέρχονται από τη Θεσσαλονίκη θα είναι πολύ πολύ χαμηλές. Άρα δεν θα είναι ουσιαστική η επίπτωση στην υγεία. Στην τοπικά, στην περιοχή βεβαίως ήταν πολύ έντονο το φαινόμενο και υπήρχε επηρεασμός όχι μόνο στην περιοχή του Ωραιοκάστρου, στις δυτικές συνοικίες Θεσσαλονίκης, αλλά και σε όλη την μετροπολιτική περιοχή, στο κέντρο και βεβαίως ένα σημαντικό κομμάτι της Καλαμαριάς. Δηλαδή χτες το βράδυ στην Καλαμαριά είχαμε ανθυγιεινό, ας το πούμε έτσι, αέρα, με βάση τους δείκτες ποιότητας του αέρα που είναι διεθνώς αναγνωρισμένοι.
0: Ναι.
5: Μας ακούει και ο κύριος Δήμαρχος Ωραιοκάστρου, ο κύριος Παντελής Τσακίρης. Κύριε Τσακίρη, είναι ο καθηγητής δίπλα σας, ο κύριος Σαριγιάννης και η Βασιλεία Μανοπούλου. Κύριε Δήμαρχε, δεν ξέρω κατά πόσον είναι επικίνδυνο αυτό το τοξικό νέφος το οποίο έχει μείνει στην περιοχή σας για τους κατοίκους. Μήπως πρέπει να ληφθούν μέτρα, τι ακριβώς σας λένε. Κύριε Σαριγιάννη, δεν ξέρω αν θέλετε να παρεύετε κι εσείς, τι πρέπει να γίνει στην τοπική περιοχή.
6: Yes.
5: Ελάτε, κύριε Δήμαρχε.
7: Καλημέρα, καλημέρα.
5: Καλημέρα.
7: Έχω το λόγο.
0: Δήμαρχε.
7: Μ' ακούτε?
5: Ναι, σας ακούμε.
7: Ναι, σας ακούω. Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
7: Ωραία. Η ενημέρωση τελευταία που έχουμε από την πυροσβεστική είναι ότι έχει υπάρξει πλήρης κατάσβεση. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στην περιοχή για λόγους προληπτικούς. Θεωρώ ότι οι επόπτες της δημόσιας υγείας είναι αυτοί που θα μας ενημερώσουν για το τι ακριβώς συμβαίνει. Έχουμε ζητήσει ενημέρωση. Σήμερα καταφτάνει και ο Υφυπουργός, ο κύριος Κατσαφάδος, για το συντονισμό όλων αυτών των δράσεων που αφορούν και την αποκατάσταση των ζημιών, αλλά και ό,τι υπόλοιπο προκύψει. Θα είναι και η Περιφερειάρχης εδώ, η οποία έχει και την εποπτεία της δημόσιας υγείας ως αρμοδιότητα. Συνεπώς, είναι κάτι το οποίο αναμένουμε να το μάθουμε κι εμείς. Αλλά η φωτιά έχει κατασβεστεί πλήρως αυτή τη στιγμή που μιλάμε.
2: Τι έκαιγε η φωτιά και δημιουργήθηκε τέτοιο μαύρο τοξικό νέφος? Εργοστάσια πλαστικών, τι ακριβώς έκαιγε?
7: Εργοστάσιο ανακύκλωσης.
2: Μάλιστα, ακόμα χειρότερο.
0: Που έκαιγε πλαστικά. Κύριε Σαριανή, τι πρέπει να κάνουν τώρα και οι κάτοικοι της περιοχής
5: και όλοι οι υπόλοιποι?
0: Και όλοι οι υπόλοιποι να μας πείτε ξανά μέχρι πού θα φτάσει και αν εμείς, αν φτάσει μέχρι εδώ, θα αντιμετωπίσουμε κάποιο πρόβλημα. Θα πρέπει να κάνουμε κάτι. Αλλά κυρίως, τι πρέπει να κάνουν οι κάτοικοι των περιοχών εκεί?
6: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε το τέλος. Κανείς από μακριά από την περιοχή δεν χρειάζεται να κάνει κανείς τίποτα. Δεν θα φτάσει σε υψηλές συγκεντρώσεις πουθενά. Πολύ πιο μακριά, εφόσον έχει τελειώσει το θέμα της πυρκαγιάς. Αυτό είναι ένα καλό, νομίζω, σημείο. Η περιοχή προφανώς ήταν επιβαρημένη. Τώρα, αυτή τη στιγμή, βλέπω αυτή τη στιγμή δεδομένα, η κατάσταση του αέρα στην περιοχή δεν είναι κακή, αλλά η αλήθεια είναι, δηλαδή εννοώ τις δυτικές συνοικίες, ευρύτερα της Θεσσαλονίκης. Άρα, η πλήρης κατάσβεση φωτιάς έχει βοηθήσει. Εδώ είναι σημαντικό τώρα στη διαδικασία έκπλησης των υφαριών να τις κάνουμε προσεκτικά με νερό χαμηλής πίεσης, ώστε να μην δημιουργηθούν σταγονίδια που μπορούν να επανεωρήσουν τα σωματίδια στάχτης που έχουν προσρωθήσει τοξικές ουσίες στον αέρα, και άρα να το κάνουμε φορώντας γάντια και μάσκα υψηλής προστασίας και με νερό χαμηλής πίεσης. Σιγά σιγά η κατάσταση νομίζω θα επανέλθει στο κανονικό. Νομίζω ότι.
0: Πότε, κύριε Σαριγιάννη, θα επανέλθει στο κανονικό?
6: Σήμερα θα είναι μια καλή μέρα.
5: Σήμερα θα είναι μια καλή μέρα.
6: Τα στοιχεία που έχω αυτή τη στιγμή θα είναι μια καλή μέρα.
3: Να ρωτήσω κάτι, το Δήμαρχο.
5: Ναι.
3: Επειδή τώρα δεν ξέρω αν έχει συμβεί στην περιοχή σας, αλλά τα τελευταία 5 χρόνια έχουμε, σύμφωνα με περιβαλλοντικές οργανώσεις, περίπου 15 με 20 πυρκαγιές σε εργοστάσια ανακύκλωσης. Δηλαδή, αυτό εδώ σημαίνει ότι κάτι περίεργο συμβαίνει. Σας έχουν ενημερώσει εσάς γιατί πήρε φωτιά το συγκεκριμένο εργοστάσιο?
7: Προφανώς γιατί δεν είχαν ληφθεί, και το λέω με κάθε επιφύλαξη, αυτό είναι μια προσωπική εκτίμηση, γιατί δεν είχαν ληφθεί τα απαραίτητα μέτρα πυροπροστασίας και πυρασφάλισης από την πλευρά των ιδιοκτητών. Αυτό που λέτε όμως είναι πολύ σωστό το ερώτημα, καθώς ο Δήμος θα επανεξετάσει όλες τις άδειες οι οποίες έχει χορηγήσει αναφορικά με τις μονάδες αυτές οι οποίες λειτουργούν στην περιοχή. Διότι το φαινόμενο είναι σύνηθες. Δηλαδή, τελευταία το παρατηρούμε και εμείς. Δεν μπορούμε να διακινδυνεύουμε.
2: Βέβαια, από μαρτυρίες της πυροσβεστικής. Από μαρτυρίες ανδρών της πυροσβεστικής, η φωτιά δεν μπήκε. Μπήκε από έμεσο εμπρισμό.
0: Από το αυτοκίνητο αυτό, τέλος πάντων, και από τους πυνθύρες έχουμε περιγράψει το πώς έγινε.
3: Εντάξει, αλλά είναι ολόκληρο εργοστάσιο τώρα, δηλαδή μέσα από
7: την αμέλεια ενός συντοπίτη μας.
3: Ναι.
7: Ναι, μ' ακούτε?
0: Ναι, ναι.
7: Ήταν από την αμέλεια ενός συντοπίτη μας, όπου προκάλεσε όλη αυτή την δυσάρεστη κατάσταση. Συνεπώς, αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να μας προβληματίσει ως κοινωνία γενικά, διότι και το παραμικρό μπορεί να προκαλέσει μια τεράστια βλάβη.
0: Έτσι είναι.
7: Ο Δήμος επιμένει, θέλω να σας πω ότι λειτουργούμε ένα πολύ σύγχρονο σύστημα πυροπροστασίας στον Δήμο μας, ακριβώς επειδή είμαστε μια περιοχή δασική, μια περιοχή περιαστική, και μας αγχώνει, να το πω έτσι, το πώς θα προστατεύσουμε σωστά το δασόκτημά μας και την ευρύτερη περιοχή μας στην περιοχή. Αλλά, ξέρετε, όσες προσπάθειες και να καταβάλουμε εμείς, νομίζω ότι ο κεντρικός σχεδιασμός είναι το μείζον το οποίο θα πρέπει να συζητηθεί και θα πρέπει να μας προβληματίσει προς την κατεύθυνση που σας είπα πριν, ότι όταν δίνουμε όλες αυτές τις άδειες, θα πρέπει να είναι σίγουρο το κράτος που τις εγκρίνει ότι τηρούνται όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας.
2: Πριν πάμε στις άδειες πάντως. Αξιωματικοί της πυροσβεστικής επισήμεναν ότι δεν είχαν κοπεί τα χόρτα εκεί κοντά. Και ότι επειδή από το σπινθήρα δεν είχαν κοπεί τα χόρτα, έτσι ξεκίνησε η πυρκαγιά. Από ξερά χόρτα. Δεν λέω ότι είναι ευθύνη του Δήμου.
3: Προφανώς.
2: Μπορεί να είναι και ιδιωτών ευθύνη.
3: Αλλά υπάρχει και ζήτημα για επίσης. Άμα πιάσει φωτιά, δηλαδή δεν μπορεί να σβηστεί. Τόσα υλικά έχει εκεί. Τι πυροπροστασία έχει αυτό το εργοστάσιο?
7: Είναι μια έκταση η οποία είναι θαμνώδης με χαμηλή βλάστηση, η οποία δεν καθαρίζεται αυτή η έκταση. Έτσι είναι ένα βουνό. Να το πω έτσι διαφορετικά. Ανέκαθεν υπήρχε και ανέκαθεν θα συνεχίσει να υπάρχει. Δεν είναι θέμα καθαρισμού εντός πολύ κοντά σε κατοικημένη περιοχή, εντός σχεδίου περιοχή όπου υπάρχουν σπίτια στα 200 και στα 300 μέτρα. Απλά οι καιρικές συνθήκες ήταν τέτοιες οι οποίες οδήγησαν προς αυτή την κατάσταση. Εξελίχθηκε πάρα πολύ γρήγορα.
2: Μάλιστα.
6: Εγώ θα με επιτρέψετε να παρέμβω να πω ότι συμφωνώ απόλυτα με τον κύριο Δήμαρχο. Το πρόβλημα ακριβώς είναι ότι, και όπως ο κύριος Σβέρκος είπε, θα πρέπει όταν έχουμε τα φαινόμενα αυτά, θα υπάρχουν, είναι η μεικτή χρήση γης η οποία οδηγεί σε αυτά τα φαινόμενα. Η κλιματική, επιτρέψτε μου, η κλιματική κρίση θα επιτείνει τις συνθήκες που θα οδηγούν σε αυτά τα φαινόμενα. Άρα, εμείς πρέπει να προσαρμοστούμε. Πώς θα προσαρμοστούμε? Με το να είμαστε πολύ πιο σταθερή στην απόφασή μας να κάνουμε αποτελεσματική πυροπροστασία ενεργά.
5: Λοιπόν.
6: Στο εργοστάσιο πρώτα και βεβαίως όλο τον μηχανισμό.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Σαριγιάννη. Ευχαριστούμε. Κύριε Βασιλεία Μανοπούλου, παραμένει εκεί, συνεχίζει το ρεπορτάζ. Πάμε πίσω στα πολιτικά.
5: Πάμε στα πολιτικά, ναι. Να δούμε λίγα και κίνητη στο ΣΥΡΙΖΑ. Ο τελευταίος κλείνει την πόρτα.
3: Εντάξει, περίπου. περίπου. Γιατί είχαμε μέσα στο Σαββατοκύριακο, μάλλον την Παρασκευή, είχαμε τον κύριο Ζαχριάδη, ο οποίος αποχώρησε. Με κατεύθυνση βεβαίως το κόμμα του κύριου Τσίπρα. Είχαμε το Σάββατο την παρέτηση από βουλευτής. Θα παρετηθεί τυπικά μέχρι να διευθετηθούν κάποιες λεπτομέρειες ο κύριος Καραμέρος. Θα παρετηθεί και από βουλευτής. Εκεί είχε ένα ενδιαφέρον να σας πω για τη διαδοχή. Ναι. Ότι ο κύριος Σπύριτσης δεν φαίνεται διατεθειμένος να πάρει την έδρα. Οπότε θα την παραδώσει και λόγω όλης της ακολουθίας πιθανότητα να φτάσει στην κυρία Μυρτό Κοροβέση, είναι αντιπρόεδρος του κόμματος του κυρίου Κασελάκη. Άρα μπορεί ο κύριος Κασελάκης να βρεθεί με μια
2: βουλευτή. Μπράβο του πάντως ο κύριος Σπυρτζής αν δεν πάρει την έμπλακη.
3: Ναι, δεν το
2: συνηθίζουν οι βουλευτές.
3: Όχι, δεν επιθυμεί να έμπλακει μέσα σε αυτή την ιστορία. Άλλωστε δεν βρίσκεται και σε ευθεία επικοινωνία με κανέναν από τους σχηματισμούς, οπότε σου λέει για να την πάρω και να αναξαρτηθώ, δεν το θέλει. Ωστόσο, πρέπει να σας πω ότι επειδή έχουμε και το Σάββατο στις 11 του μήνα την Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, φαίνεται ότι κάποιοι σκέφτονται είτε στην Κεντρική Επιτροπή είτε μέχρι την Κεντρική Επιτροπή να αποχωρήσουν. Οι δύο οι οποίοι λέγεται και έχει γραφτεί πολύ ότι θα αποχωρήσουν, οι επόμενοι που θα αποχωρήσουν από τον ΣΥΡΙΖΑ, πιθανόν να παραδώσουν και τις έδρες τους, δεν ξέρουμε, θα το δούμε αυτό, είναι ο κύριος Μίλτος Ζαμπάρας και είναι και ο κύριος Σιμεών Κεδίκογλου. Υπάρχουν και άλλα ονόματα.
5: Φεύγει ο κόσμος όλος τώρα. Υπάρχουν
3: και άλλα ονόματα. Ναι, ναι. Υπάρχει για παράδειγμα το όνομα του κυρίου Βασιλικό Καλή από τη Λάρισα.
5: Ναι.
3: Υπάρχει το όνομα του κυρίου Μεϊκόπουλου από τον Βόλο.
2: Όλους αυτούς θα τους αξιοποιήσει, θα τους βάλει σε στο δέλτιο.
3: Αυτό είναι το ερώτημα. Διότι κοιτάξτε να δείτε τώρα. Φεύγουν. Άντε και παρετούνται. Είναι σίγουρο ότι ο Αλέξης Τσίπρας θέλει να τους αξιοποιήσει. Κάτι τέτοιες πληροφορίες μου λένε ότι τελευταία στιγμή αν τους αξιοποιήσει θα τους αξιοποιήσει.
5: Σε αυτή τη φάση όχι.
3: Τώρα
5: τους πάρει στη δεύτερη φάση.
3: Ή στη δεύτερη φάση.
5: Μεταξύ πρώτων και δεύτερων εκλογών.
3: Όχι, νομίζω ότι θα πάει με ίδια ψηφοδέλτια. Αλλά το ζήτημα είναι ότι θέλει να δει κιόλας. Για παράδειγμα, λέω εγώ τώρα. Παράδειγμα, λέω έτσι. Ναι. Στη Μαγνησία, μήπως υπάρχουν κάποια στελέχη άλλα τα οποία μπορεί να αξιοποιήσει. Αν ναι, τότε ίσως ο κύριος Ξεγομεϊκόπουλος, για τον οποίο μιλάμε συγκεκριμένα. Κάποιοι λένε ότι υπάρχουν επαφές, κάποιοι λένε ότι δεν υπάρχουν επαφές. Είναι λίγο το πράγμα, έτσι μοιάζει. Θυμίζει λίγο μια.
5: Ηφαίστειο θυμίζει. Ηφαίστειο θυμίζει.
3: Εγώ θα έλεγα μια κινούμενη άμμο.
5: Εγώ σου λέω ηφαίστειο, γιατί τώρα εκεί θα σε πάω. Στο ηφαίστειο της Νησίρου, είναι η κυρία Ελληνομικού. Έχουμε καταφέρει να πιάσουμε εικόνα. Κολλάει η εικόνα μας, θα σας πήγαινα στο ηφαίστειο της Νησίρου. Κυρία Νομικού, καλώς ήρθατε. Καθηγήτρια γεωλογίας στο
8: ΕΚΠΑ.
5: Καλημέρα. Είστε στην Νησίρου, έχουμε τους διαλόγους στην Νησίρου. Στο ηφαίστειο που βρίσκεται ακριβώς από πάνω σας. Θέλω να σας πω, δεν έχει καλό σήμα εκεί μέσα. Το τηλέφωνο δεν πιάνει.
3: Γιατί να έχει,
5: γιατί επηρεάζει.
3: Η Νησίρος έτσι κι αλλιώς δεν έχει. Έχει ζήτημα λίγο. Αλλά
5: ερώτημα. Πόσα είναι τα ζωντανά, κυρία Νομικού? Ποια είναι αυτά που δεν κοιμούνται και είναι ξύπνια να ανησυχούμε στον ελλαδικό χώρο? Το συζητάτε και αυτό το γεωπάρκο. Τι γίνεται, υπάρχει, δεν υπάρχει?
8: Ανοιχτά τα μυξίδια είναι πάρα πολύ δύσκολη λόγω των ηφαιστείων ουσιαστικά. Η Νησίρος λοιπόν είναι το 10ο γεωπάρκο το οποίο εντάχθηκε στα παγκόσμια γεωπάρκα της UNESCO μόλις τον Απρίλιο του 2026 και μόλις τελειώσαμε τους Νησίρους διαλόγους που έγιναν πραγματικά μέσα σε έναν ενεργό κρατήρα, πολύ δίπλα στον ενεργό κρατήρα, όπου υπήρχαν πάρα πολλά θέματα, αλλά το κύριο θέμα ήταν πραγματικά η ανάδειξη και η κρίσιμη ιστορία που έχει αυτή τη στιγμή η Νησίρος λόγω του ότι η μοναδική γεωλογική κληρονομιά της την ένταξε σε παγκόσμια γεωπάρκα. Δηλαδή η UNESCO χαρακτήρισε το γεωπάρκο της Νησίρου, όχι μόνο το χερσαίο χώρο, αλλά και το θαλάσσιο χώρο και τις βραχονισίδες. Είναι πολύ σημαντικό αυτό να το τονίσουμε. Ότι είναι μέσα στο 10ο γεωπάρκο, δίπλα σε μια πολύ καλή γειτονική χώρα.
5: Συγγνώμη, συζητούσατε μέσα σε ένα ενεργό ηφαίστειο?
8: Συζητούσαμε δίπλα σε ένα, μάλλον σε ένα ενεργό κρατήρα, ακριβώς δίπλα σε ένα ενεργό κρατήρα, μέσα σε μια τεράστια καλδέρα.
2: Ναι,
5: δεν θα το.
2: Υπάρχουν ενεργά ηφαίστεια στην Ελλάδα, με την έννοια που την ξέρουμε εμείς που δεν είμαστε ειδικοί επιστήμονες. Δηλαδή, κάποια στιγμή να εκραγούν. Υπάρχουν
8: να
2: τέτοια.
8: Δούμε τι σημαίνει ενεργό ηφαίστειο καταρχήν. Ενεργό ηφαίστειο είναι αυτό το ηφαίστειο που έχει δώσει ηφαιστειακή δραστηριότητα και από τους ιστορικούς χρόνους. Η Νήσυρος είναι ενεργό ηφαίστειο γιατί τελευταία έκρηξαν το 1888. Mm. Άλλο ηφαίστειο είναι το πολύ γνωστό ηφαίστειο της Σαντορίνης με τελευταία έκρηξη το 1950.
2: Μάλιστα.
8: Και οι Νήλος όμως και τα Μέθανα εντάσσονται μέσα στα ενεργά ηφαίστεια της Ελλάδας μας. Βέβαια τα πιο ενεργά είπαμε η Νήσυρος και η Σαντορίνη.
2: Ναι. Όταν λέμε ενεργά, δηλαδή, όταν
9: τι θα δούμε,
2: εξοξεύουν λάβα ή έχουν λιγότερη έτσι, θερμική δραστηριότητα.
8: Ωραία, η Σαντορίνη θα δώσει έκρηξη, δηλαδή λάβα, ενώ η Νήσυρος έχει φρεατικές εκρήξεις, που σημαίνει θα δώσει ζεστό νερό και ατμό. Άρα έχουμε διαφορετικές εκρήξεις, διαφορετικό τύπος έκρηξης.
2: Γι' αυτό σας ρωτάμε, για να μάθουμε.
5: Τα Μέθανα, υπάρχει περίπτωση χτύπα ξύλο να ξανακάνουν
2: τα Μέθανα, να βγαίνει.
8: Όχι, τα Μέθανα τα οποία είναι και δίπλα μας στο Σαρωνικό κόλπο δεν νομίζουμε ότι θα γίνουν, θα έχει έκρηξη. Βέβαια, τελευταία έκρηξη από το 230 π.Χ. Άρα εντάσσονται στην ενεργότητα, δεν είναι όμως τόσο ενεργά έτσι όσο είναι η Νήσυρος και η Σαντορίνη.
3: 230 π.Χ.
5: Να ξεκουράζονται και να μην τα ξανακούσουμε στον ελλαδικό χώρο. Να σας ευχαριστήσω.
8: Εγώ σας καλώ να έρθετε στην Νήσυρο και στο Γεωπάρκο της Νήσυρου, γιατί είναι το μοναδικό ηφαίστειο στο οποίο μπορείς να περπατήσεις μέσα σε ένα ενεργό κρατήριο.
5: Εντάξει, όχι.
0: Α, ωραίο, έλα, ενδιαφέρον.
5: Έλα, τι ενδιαφέρον τώρα.
3: Δεν έχετε πάει, γίνονται και φεστιβάλ εκεί.
0: Ναι, ναι, όντως.
8: Γίνονται φεστιβάλ. Δεν πάτε καλά. Πραγματικά εδώ είναι η αναπνοή του πλανήτη μας. Δηλαδή, πραγματικά εκεί που βγαίνουν τα αέρια, βλέπεις κανονικά πώς αναπνέει ένας πλανήτης.
5: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, κύριε Νομικού. Την καλημέρα μας. Την καλημέρα μας.
2: Εξαιρετική επιστήμονα, Αστέρι.
5: Αστέρι, ναι, αλλά δεν θα πήγαινα εγώ, παιδιά, στην Ισύρο μέσα και να είναι δίπλα το νεράκι.
3: Έλα, μην αγχώνεσαι.
5: Μια ζωή την έχουμε. Λοιπόν, συνάλληφες, αύριο ήταν σπουδαία.
2: Σας
5: ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κύριε Σβέρκο, μας δώστε καλά. Με κράνος εμείς οι δικυκλιστές πάντα.
3: Πάντα
5: με κράνος.
2: Και με ζώνη η οδηγία αυτοκινήτων. Χωρίς ζώνη τώρα. Κράνος και στα πατίνια. Υποχρεωτικό.
0: Βέβαια. Εννοείται. Λοιπόν, ερχόμαστε σε λίγο. Ανοίγουμε την πολιτική μας συζήτηση. Ήδη καλεσμένοι μας είναι εδώ. Και σε πολύ λίγο και η κυρία Δόμνα Μιχαηλίδου, υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.

0: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank, η τράπεζά σου.
1: Έχετε ανάγκη για καθαριστήριο? Στεγνό. Καθαρές δουλειές. Η μεγαλύτερη αλυσίδα καθαριστηρίων στην Ελλάδα.
2: Η μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, το Μουντιάλ του 2026, είναι στο Action 24. Από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 6.30 το απόγευμα, το Action 24 ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Με ρεπορτάζ, ανταποκρίσεις, παρασκήνια και όλα όσα συμβαίνουν στα γήπεδα της Κεντρικής και Βόρειας Αμερικής. Όλα τα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου είναι στο Action 24.
3: Where all rookies belong, back in school.
4: Αστυνομικό δαιμόνιο με άρωμα άλλης εποχής. Είναι τρεις και είναι ακαταμάχητοι.
5: Give me a chance to straighten this out.
6: You got it. What do you got in mind?
7: I want him picked up and I want him picked up fast. So get out and find him. All right, dismissed.
4: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο Action 24.
8: I just met the owner of the new Vic.
9: You did not say that he was cute.
8: Didn't notice.
9: I'm spying on my friend.
10: Turns out spying on our friends can be surprisingly fun.
8: I imagine I'll be seeing even more of you now.
10: Sorry about that.
8: I'm so glad you guys could come with us.
9: Do you like him?
8: Can't reconcile with the fact that this guy who I enjoy spending time with is the reason I might be going out of business.
10: I asked Jonah to write the messages for me.
9: So Lena and Jonah did all the talking for us?
11: Πού να βρεις την αγάπη. Σάββατο, στις 10 το βράδυ, στο Action 24.
12: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
13: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
14: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
15: Διοργάνωσαν με συκοφαντίας εκ νέου μία πολιτική δολοφονία.
16: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζομαι, τι εννοεί
17: το ΣΥΡΙΖΑ.
18: Από το ΣΥΡΙΖΑ διαγράφει και διαγράφει με έναν τρόπο αδόκιμο.
19: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα.
4: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Καλό πρωινό σε εσάς που τώρα ήρθατε στην παρέα μας και θα ανοίξουμε την πολιτική μας συζήτηση.
1: Βέβαια, και επειδή υπάρχει γενικότερα μια κινούμενη άμμος, από πού να ξεκινήσεις, από τα δεξιό, κέντρο, αριστερό, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Έτσι είναι το σκηνικό. Κυρία Στούκου, καλώς ήρθατε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Καλημέρα.
1: Καλή σας μέρα. Εκπροσωπείτε σήμερα στην κουβέντα μας την Νέα Δημοκρατία.
0: Είναι ο κύριος Καρχημάκης μαζί μας, ο συντονιστής του προγράμματος του ΠΑΣΟΚ. Καλημέρα, κύριε Καρχημάκη, καλή εβδομάδα. Και ο κύριος Μπουλέκος από τον ΣΥΡΙΖΑ. Καλημέρα και
3: καλημέρα.
0: Σε εσάς. Ο καθένας έχει τα δικά του θέματα. Αυτό είναι το δεδομένο. Καλά το λέει ο Νίκος, είναι μια κινούμενη άμμος. Κυρία Στούκου, είδατε το TikTok του Αντώνη Σαμαρά?
2: Τα θέματα είναι τα προβλήματα των πολιτών, για να είμαι ειλικρινής, έτσι.
1: Ναι,
2: και το πώς αντιμετωπίζουμε. Το είδα το βίντεο. Κοιτάξτε, το εύκολο, κυρία Καημένου, θα ήταν να μπω στον πειρασμό, στη λογική, να απαντήσω σε ένα ανάλογο ύφος και ανάλογη λογική με το βίντεο του κυρίου Σαμαρά, αλλά θα κρατηθώ, επιτρέψτε μου να σας πω, και δεν θα το κάνω, γιατί εκπροσωπώ τη Νέα Δημοκρατία και η Νέα Δημοκρατία... οι νεοδημοκράτες περιμένουν μια άλλη σοβαρότητα στη διαχείριση των διαφορών και θα σας έλεγα ότι μπρος σε αυτή την ιστορική πρόκληση που έχουμε να διεκδικήσουμε μια τρίτη αυτοδυναμία, θέλουμε την παράταξη να είναι ενωμένη.
0: Ο κύριος Σαμαράς... Σας τα έλεγε, λέει ο κύριος Σαμαράς, όμως.
2: Ο κύριος Σαμαράς...
0: Και πολλά θέματα.
2: Επιχειρεί να... υποτιμήσει τη θέση στην οποία βρίσκεται η Νέα Δημοκρατία. Είναι προφανώς απόφασή του να έχει το συγκεκριμένο ύφος και αυτά που λέει. Θεωρώ ότι ο πιο αυστηρός και δίκαιος κριτής είναι οι πολίτες. Οι πολίτες που τον έχουν στηρίξει και στο παρελθόν, τον κύριο Σαμαρά. Από εκεί και πέρα θα επαναλάβω ότι αυτή η κριτική, ειδικά για τα εθνικά θέματα, είναι περισσότερο προβληματική παρά επικοδομητική κριτική, γιατί υπάρχει, θεωρώ, μια ισχυρή πλειοψηφία πολιτών που ειδικά στα εθνικά θέματα αναγνωρίζουν ότι η χώρα μας είναι ισχυρότερη σε σχέση με εκεί που ήταν τα προηγούμενα χρόνια. Η επιδίωξη της κυβέρνησης, κύριε Υποφάντη, ήταν όλα αυτά τα χρόνια να κάνουμε την Ελλάδα πιο δυνατή και πιο ισχυρή.
1: Συμφώνω.
2: Και στα πεδία της εξωτερικής πολιτικής και της άμυνας, το έχουμε πει.
1: Ωραία.
2: Και το έχουμε αποδείξει.
1: Θα σας στερήσει την αυτοδυναμία?
2: Θα έλεγα λίγο άστοχη ήταν, κυρίως ως προς την κριτική προς την κυρία Ντόρα Μπακογιάννη. Μου φάνηκε κάπως άκομψο και προσωπικά άκομψο, γιατί είναι μια γυναίκα η οποία έχει βάλει πάρα πολλές φορές το συμφέρον της χώρας πάνω από οτιδήποτε προσωπικό και πιστεύω ότι όταν θα το δει κάποια στιγμή αυτό το βίντεο στο μέλλον... ίσως να μην αισθανθεί ιδιαίτερα περήφανος. Κύριε Υποφάντη, εμείς διεκδικούμε την αυτοδυναμία στις επόμενες εκλογές, όχι από ένα καπρίτσιο, ούτε από ένα γυνάτι, γιατί θεωρούμε ότι αυτό είναι εθνική υπόθεση. Σε μια εποχή δηλαδή που έχουμε ένα τόσο αβέβαιο γεωπολιτικό περιβάλλον, τόσο σοβαρά ζητήματα να διαχειριστούμε, αυτή την εβδομάδα ο Πρωθυπουργός είναι στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ, έχουμε πολέμους που αυτή τη στιγμή ακόμη βρίσκονται σε εξέλιξη. Έχουμε σημαντικά ζητήματα και εσωτερικά, όπως είναι η ακρίβεια, όπως είναι το στεγαστικό. Θεωρούμε λοιπόν.
1: Εγώ δεν ρώτησα
2: ότι
1: αυτό. Ρώτησα αν σας στερεί ο Αντώνης Σαμαράς με το κόμμα το οποίο θα φέρει.
2: Έχουμε μια αυτοδυναμία. Όχι, νομίζω ότι δεν θα επηρεάσει τη Νέα Δημοκρατία. Ίσως κόμματα που βρίσκονται δεξιότερα ημών. Πάντως οι νεοδημοκράτες.
0: Ναι.
2: Θα σκεφτούν με διαφορετικό κριτήριο, κύριε Υποφάντη, όταν έρθει η ώρα της κάλπης.
0: Άστοχη, είπατε ότι είναι η κριτική για τα εθνικά ζητήματα. Έκανε και άλλη κριτική όμως ο Αντώνης Σαμαράς. Είπε επίσης και για τις επιχειρήσεις, για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, για τους ελεύθερους επαγγελματίες, ότι δεν έχετε στηρίξει αυτούς τους ανθρώπους, ότι έχετε στηρίξει τους λίγους. Σε αυτά τι απαντάτε?
2: Απαντούμε με συγκεκριμένα χειροπιαστά αποτελέσματα, κυρία Καημένου, και σε αυτά τα 7 χρόνια που κυβερνάει η Νέα Δημοκρατία. Έχουμε ακολουθήσει μία οικονομική πολιτική, πρώτον, ό,τι μαζεύουμε από τα πλεονάσματα να τα επιστρέφουμε πίσω στην κοινωνία και δεύτερον, αυτά τα χρήματα να πηγαίνουν πάντοτε στοχευμένα σε κατηγορίες πολιτών που έχουν ανάγκη. Είδατε, για παράδειγμα, ότι την προηγούμενη φορά με τη μεγάλη φορολογική μεταρρύθμιση απευθυνθήκαμε στις οικογένειες, σε ανθρώπους που έχουν παιδιά, σε μισθωτούς, πάνω από 4 εκατομμύρια δηλαδή συμπολίτες μας, είδανε μία αύξηση στα εισοδήματά τους μέσα από τη μείωση φορολογικών συντελεστών.
1: Ναι.
2: Τώρα το οικονομικό επιτελείο επεξεργάζεται άλλου είδους μέτρα.
1: Επιδόματα πάλι.
2: Θα το δείτε, κύριε Υποφάντη. Η λογική μας ήταν πάντοτε να είναι τα μέτρα μας μόνιμα μέτρα στήριξης, τα οποία απευθύνονται σε πολλές διαφορετικές κατηγορίες. Mm. Βεβαίως, η στήριξη της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας είναι πάρα πολύ σημαντική, γιατί είναι η ραχοκοκαλιά της οικονομίας μας.
1: Ναι, τεκμαρτό τους βάλατε και δεν τους έχετε αφήσει στους ανθρώπους να μπορέσουν να λειτουργήσουν.
2: Και μειώσεις φόρων κάναμε και μειώσεις.
3: Και βεβαίως όμως
2: ποτέ δεν είναι κάτι
1: αυτό
2: αρκετό.
1: Αυτό το είπε και ο κύριος Σαμάρας. Συμφωνείτε με τον κύριο Σαμάρα, εσείς?
3: Ξέρετε, είμαστε οι πρώτοι που το θέσαμε.
1: Ποιο? Δηλαδή, ακολουθεί ο κύριος Σαμάρας εσάς?
3: Δεν θα μπω σε αυτή τη λογική. Όμως θέλω να σας πω ότι ήδη από τη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης, μία από τις βασικές κριτικές τις οποίες απευθύναμε στην κυβέρνηση, είναι ότι δεν έχει δημιουργήσει χρηματοδοτικά εργαλεία για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και μάλιστα για τις παραγωγικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Σε αυτό το πλαίσιο έρχεται και η πρότασή μας.
2: Γιατί για το ένα Ταμείο νέο... Ανάκαμψης δεν έδωσε, κύριε Καρχημάκη?
3: Θέλω να σας πω ότι το Ταμείο Ανάκαμψης σε μεγάλο βαθμό απευθύνθηκε σε μεγάλες επιχειρήσεις. Ελάχιστες μικρομεσαίες είχαν πρόσβαση τόσο στις επιδοτήσεις όσο και στον τραπεζικό δανεισμό. Και θέλω να σας δώσω και ένα χειροπιαστό παράδειγμα.
1: Ελάτε για να σας βάλω το θέμα.
3: Όπου δυστυχώς πάρα πολλές επιχειρήσεις κάνανε αίτηση, κάνανε φάκελο, πήραν προέγκριση δαπανώντας από 50 έως 100.000 ευρώ και φτάσανε στην τράπεζα και η τράπεζα τους είπε: η κυβέρνηση μας είχε ενημερώσει ότι θα πάρουμε 17 δις, πήραμε 11 από το Ταμείο Ανάκαμψης, μένουμε εκτός, ούτε καν λάβεις παρατούμη έχοντος, αν θέλεις, με κανονικό επιτόκιο, όχι με επιδοτούμενο το 0,35 που ήταν το Ταμείο Ανάκαμψης.
1: Ναι. Λέτε λοιπόν, κάτι εξειδικευμένο τώρα και
3: ένα
1: ο κόσμος.
3: Πολύ σημαντικό ζήτημα.
1: Ο κόσμος ο οποίος δεν έχει συμμετάσχει. Εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι άλλο. Δεν φτάνουν όμως αυτά που λέτε και αυτά που κάνετε, γιατί η βελόνα δεν ξεκολλάει. Δεν ξεκολλάει. Τρίτου σας βλέπουμε σε όλες τις δημοσκοπήσεις. Έρχονται τα στοιχεία, κλείσαν όλες. Αυτό που είπε ο κύριος Γερουλάνος, να ξεκολλήσει η βελόνα προς τα πάνω, δεν έχει ξεκολλήσει, κύριε Καρχημάκη. Πώς απαντάτε? Ελάτε.
3: Νομίζω ότι όσο περισσότερο συζητάμε για τα προβλήματα του κόσμου, τις λύσεις στα προβλήματα του κόσμου, τα οποία τα έχει δημιουργήσει και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ή τουλάχιστον η απραγία της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, τόσο περισσότερο αυτό το πολιτικό σκηνικό θα αλλάζει. Δηλαδή, νομίζω ότι πάνω από την κάλπη, ο Έλληνας και η Ελληνίδα θα ψηφίσουν με βάση το πώς θα πέσει το κόστος στέγασής τους. Δηλαδή, το πώς εκεί που έχουμε 0% κοινωνικές κατοικίες, θα πάμε σε έναν κοντά σε έναν ευρωπαϊκό μέσο όρο. Το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ μιλάει για αξιοποίηση ευρωπαϊκών κονδυλίων και ανακαίνιση δημοτικών και δημοσίων κτηρίων, προκειμένου να έχουμε 40.000 νέες κοινωνικές κατοικίες εντός τετραετίας.
0: Θα ανακάμψετε 20 μονάδες μέχρι την κάλπη?
3: Θα ανακάμψουμε όσο χρειαστεί, και αυτός είναι ο βασικός πολιτικός μας στόχος, προκειμένου να μπορέσουμε να εφαρμόσουμε το πρόγραμμά μας.
0: Και σε περίπτωση για
3: να εφαρμόσουμε
0: που δεν το πρόγραμμά μας, κύριε Καρχημάκη, τι θα
3: για
0: κάνετε?
3: Για να εφαρμόσουμε το πρόγραμμά μας, πρέπει να γίνουμε κυβέρνηση ως πρώτο κόμμα.
0: Και σε είναι περίπτωση ρεαλιστικό που δεν τα καταφέρετε, ναι.
1: Είναι ρεαλιστικό αυτό που λέτε, να βγούμε και με μία ψήφο?
3: Δεν είναι ρεαλιστικό. Το 60% των εργαζομένων στη χώρα μας να
1: βγει. Μην μου απαντάτε με ερώτηση. Εγώ ρώτησα, είναι ρεαλιστικό το επιχείρημά σας?
3: Με κατάφαση απαντάω. Και σας λέω ότι δεν είναι ρεαλιστικό το 60% των εργαζομένων αυτής της χώρας να μείβεται με κάτω από 1.000 ευρώ καθαρά και να τους λέμε ότι με αυτά μπορείτε να ζήσετε.
0: Και γιατί λοιπόν έχετε 20 μονάδες διαφορά, κύριε Καρχημάκη, από την Νέα Δημοκρατία?
3: Και λέμε ότι η ρεαλιστική αντιπρόταση σε αυτή την κατάντια έχει μόνο το ΠΑΣΟΚ.
0: Γιατί έχετε 20 μονάδες διαφορά, κύριε Καρχημάκη? Γιατί ήρθε ο Αλέξης Τσίπρας και κάλυψε το κενό? Έχουμε δημοσκοπήσεις.
3: Οι δημοσκοπήσεις αντικατοπτρίζουν μια συγκεκριμένη εικόνα σε μια φάση ανακατάταξης του πολιτικού σκηνικού.
0: Ναι, αλλά φαίνεται όμως πως όλες οι δημοσκοπήσεις των τελευταίων. Οι τελευταίες δημοσκοπήσεις που έχουμε τον τελευταίο μήνα δείχνουν την ίδια εικόνα. Άρα τι κάνουν λάθος οι δημοσκοπήσεις?
3: Θέλω να σας θυμίσω ότι για μήνες η κυρία Κωνσταντοπούλου, για παράδειγμα, φαίνονταν δεύτερο κόμμα. Όταν σταθεροποιείται το πολιτικό σκηνικό και ξαναρχίζουμε να συζητάμε για τα προβλήματα των Ελλήνων πολιτών,
0: Δεν σας προβληματίζει αυτό το πάνω κάτω που κάνετε, αυτό το ασανσέρ? Δεν σας προβληματίζει, γιατί θα έπρεπε να μην χάνετε τα ποσοστά σας. Εσείς ξεκινήσατε με ένα 20% όταν βγήκε ο Νίκος Ανδρουλάκης και έχετε πάει αυτή τη στιγμή σε ένα ποσοστό πέριξ του 10%.
3: Ξέρετε, τα κόμματα δεν υπάρχουν για να υπηρετούν τις δημοσκοπικές τάσεις. Υπάρχουν τουλάχιστον το ΠΑΣΟΚ. Υπάρχει για να υπηρετεί το λαό και την πατρίδα.
0: Μα ο λαός και η πατρίδα, λοιπόν, ο λαός απαντάει στις δημοσκοπήσεις, λοιπόν, κύριε Καρχημάκη.
3: Λοιπόν,
0: δεν είναι με την επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος
3: στις δημοσκοπήσεις. Ο λαός θα κρίνει και θα μπορέσει να κρίνει με καθαρό μυαλό, εφόσον συζητάμε τα προβλήματα του.
0: Άρα τώρα δεν
3: αυτό.
0: Έχει καθαρό μυαλό ο κόσμος που απαντάει στις δημοσκοπήσεις?
3: Θέλω να σας πω ότι όλοι όσοι μετέχουμε στο δημόσιο διάλογο φέρουμε μία ευθύνη. Η ευθύνη λοιπόν την οποία φέρουμε είναι να συζητάμε για αυτά τα οποία αφορούν τον κόσμο. Αυτά τα οποία συζητάνε το πιο πολιτικό πράγμα είναι αυτό το οποίο συζητάει μια οικογένεια γύρω από το τραπέζι. Και αυτό το οποίο συζητάει μια οικογένεια γύρω από το τραπέζι είναι οι λογαριασμοί. είναι το Νίκη, είναι το σούπερ μάρκετ.
0: Εσείς plan B έχετε λοιπόν, για την επόμενη μέρα, κύριε Καρχημάκη.
3: Σας ξαναλέω, πολιτική. Δεν κάνουμε για την προσωπική
0: μας.
3: Μα
0: δεν μπορεί να είσαστε. Δεν μπορεί. Μία.
3: Σας καταλαβαίνω.
0: Όταν κάθεστε γύρω από το τραπέζι, δηλαδή όλοι μαζί, λέτε ότι θα κερδίσουμε τις εκλογές.
3: Καταλαβαίνω ότι σας ξενίζει.
0: Ποιο πράγμα να μου ξενίζει.
3: Η πιθανότητα. Ξενίζει, όχι ξενίζει. Ξενίζει. Ναι. Ξενίζει. Ναι. Η πιθανότητα να υπάρχει ένα κόμμα το οποίο πρώτο του μέλημα είναι να συζητήσει για τα προβλήματα της κοινωνίας. Δεν είναι συχνό φαινόμενο.
0: Μα δεν τα ακούει αλλά ο κόσμος τα προβλήματα όμως έτσι έχετε, όπως τα θέτετε.
1: Μέχρι τώρα
0: κύριε
1: ακούγαμε υποκλοπές,
0: δεν μπορεί να μην έχετε πράγμα.
3: Ξέρετε, προσπαθώ εδώ και αρκετή ώρα να ναι. βάλω τα προβλήματα της κοινωνίας ωραία. Στη συζήτηση. Αλλά με έχετε κολλήσει στα δεκαδικά.
0: Μα τι να κάνω.
2: Αργά το θυμηθήκατε να βάλετε τα προβλήματα.
3: Θα διαφωνήσω, κυρία Σδούκου. Θέλω να σας πω ότι ήδη πριν δύο χρόνια βάλαμε πρώτη στο τραπέζι το ζήτημα του στεγαστικού. Και δύο χρόνια μετά, ακόμα τα ενίσχυα είναι στο Θεό και το πρόβλημα όχι απλά συνεχίζει, εντείνεται. Θέλω να σας πω ότι πρώτη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης μιλήσαμε για ένα σταθερό φορολογικό πλαίσιο για τις μικρομεσαίες και μεσαίες επιχειρήσεις. Διότι ένα από τα βασικά προβλήματα σε ό,τι αφορά την, την επενδυτική βούληση στην Ελλάδα είναι η αστάθεια του φορολογικού πλαισίου. Ήμασταν οι πρώτοι οι οποίοι μιλήσαμε για μια νέα αναπτυξιακή τράπεζα, προκειμένου να έχουμε περιφερειακή ανάπτυξη σε αυτόν τον τόπο. Πώς θα μιλήσουμε για δημογραφικό, χωρίς να μπορεί ένας νέος άνθρωπος να δουλέψει στην περιφέρεια.
1: Κλείνουμε τον κύκλο
3: λοιπόν,
1: να πάμε στον κύριο Μπουλέκο.
3: Είμαστε οι πρώτοι που τα βάλαμε.
1: Κύριε Μπουλέκο, στο ΣΥΡΙΖΑ συμβαίνει το εξής. Βλέπουμε σιγά σιγά να αποχωρούν ο ένας μετά τον άλλον οι βουλευτές. Δεν έφυγε ο κύριος Καραμέρος. Αναμένεται να φύγουν και άλλοι βουλευτές. Ακούμε για τον κύριο Ζαμπάρα, ακούμε για τον Εδιώτη βουλευτή ότι μπορεί να αποχωρήσει και ο ίδιος. Ακούμε μια σειρά από στελέχη να παρετούνται και από την έδρα τους και να αναμένουν την έλευσή τους στο κόμμα Τσίπρα. Διαλύει το ΣΥΡΙΖΑ.
4: Ακριβώς αντίθετο.
1: Τι γίνεται.
4: Θα σας απαντήσω. Ξέρετε, είμαστε τρεις άνθρωποι εκφράζοντας τρία διαφορετικά κόμματα σε αυτό το τραπέζι. Και η κυρία Σδούκου και ο κύριος Καχρημάκης και εγώ. Οι οποίοι τουλάχιστον στο δημόσιο βίο μας έχουμε αποδείξει ότι είμαστε πολιτικά συνεπείς με τις διαφωνίες μας, αλλά είμαστε πολιτικά συνεπείς. Τι σημαίνει αυτό. Σκεφτείτε. Η κυρία Σδούκου, συγγνώμη για το παράδειγμα, κυρία Σδούκου, ή ο κύριος Καχρημάκης, το από ετοιμάσει θα κάνει ο κόμμα κύριο Σαμαράς, να έβγαινε εδώ και στο πολιτικό πάνελ η κυρία Σδούκου και να έλεγε ότι δεν πρέπει να ψηφίσουμε Νέα Δημοκρατία, αλλά πρέπει να ψηφίσουμε το κόμμα του κύριου Σαμαρά. Τι θα έπρεπε να κάνει ο κύριος, όταν ο κύριος Καχρημάκης έκανε ο Γιώργος Παπανδρέου κόμμα το 2014, να έβγαινε ο κύριος Καχρημάκης και έλεγε να μην ψηφίσουμε Πασόκ, να ψηφίσουμε το κόμμα του Γιώργου Παπανδρέου. Όταν επί 9 μήνες, πλειάδα πολιτικών στελεχών του κόμματός μας βγαίναν στο δημόσιο βίο. Και τοποθετούνταν με τον τρόπο που βλέπανε τον εαυτό τους την επόμενη μέρα. Και όχι τον τρόπο που θα υπηρετήσουν τη λαϊκή εντολή, αλλά και τις συλλογικές αποφάσεις ενός οργάνου, όπως είναι το ανώτερο συλλογικό οργάνο, όπως είναι το συνέδριο, θα έχουμε αυτά τα φαινόμενα που να δείχνουν την εικόνα ότι ακόμα και σήμερα, ενώ έχουμε πάρει μια συλλογική απόφαση που λέει ότι να μην ψηφίσετε το κόμμα, θα ψηφίσετε, υπάρχει ένα-ενάμιση εκατό, πρέπει να τους βρω αυτούς τους ανθρώπους. Να τους ευχαριστήσω που μας δίνουν στις δημοσκοπήσεις αυτά τα ποσοστά. Και πλέον, επειδή βρίσκουν πολιτικές αντιστάσεις κάποιοι, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, κατά τη γνώμη μας, μπορεί να εκφράσει κοινωνικές αναγκαιότητες και πολιτικές, οι οποίες δεν εκφράζονται από άλλα κόμματα της προοδευτικής πάταξης και ειδικότερα της κεντροαριστεράς και της αριστεράς, και βρίσκω αντιστάσεις ότι δεν διαλύεται, σήμερα, ενώ κάνετε τα πάντα για να διαλυθεί ένα κόμμα, κάποιοι, και δεν εννοώ τον κύριο Ζαμπάρα, γιατί τον ξεχωρίζω τον κύριο Ζαμπάρα, γιατί είναι και προσωπικός μου φίλος. Αλλά εννοώ κάποιους άλλους, πολύ συγκεκριμένους που ερχόντουσαν εδώ και λέγανε τα αρχηγού παρόντος, αν πας αρχή Παυσάτο, άλλους είδους δημόσιες πολιτικές τοποθετήσεις και δίνανε αυτή την εικόνα του πολιτικού εκφυλισμού για το χώρο μας. Ξέρετε, η αριστερά.
1: Και ο Καραμέρος έφυγε
4: αυτό. Καταλάβετε ότι είναι αυτό που λέω. Είμαι πολύ συγκεκριμένος αυτό που λέω. Άρα τι λέω. Η αριστερά, κύριε Υποφάντη, έχει δώσει διαπιστευτήρια πολιτική συνέπεια. Και ήρθαν κάποιοι το 2026 να τραυματίσουν πορεία τουλάχιστον δεκαετιών αυτού του χώρου. Αυτός ο χώρος πέρασε 103%, 104%. Και όσοι τοποθετούντουσαν στο δημόσιο διάλογο, βλέποντας τον εαυτό τους την επόμενη μέρα και τον τρόπο που θα διασφαλίσουν την προσωπική τους φιλοδοξία και όχι το συλλογικό. Συγκεκριμένοι, τους ξέρετε, βγαίνουν στα πάνε. Δεν θα μπω σε ονοματολογία και σε αντιπαράθεση. Αυτή τη στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ οδεύει σε μια ανώτατη συνεδρία συλλογικού οργάνου το Σάββατο, ναι. στην Κεντρική Επιτροπή, όπου εκεί θα πάρουμε μια πολιτική απόφαση. Ποια θα είναι η ανασυγκρότηση του χώρου μας, η συνομιλία ξανά με την ελληνική κοινωνία. Ξέρετε γιατί. Γιατί αποτυπώνεται σε όλες τις δημοσκοπήσεις, επειδή κάναμε και κουβέντα για τις δημοσκοπήσεις, ότι κανένα από τα κόμματα. Συγγνώμη, κύριε Υποφάντη, να κλείσω την πρόταση.
1: Βεβαίως.
4: Κανένα από τα κόμματα της προοδευτικής παράταξης δεν έχει καταφέρει να εκφράσει με δεσπόζουσα θέση εναλλακτική πρόταση για κυβέρνηση απάντηση στην
1: Δημοκρατία.
4: Και βέβαια θα κατέβουμε στις εκλογές.
1: Με ποιον αρχηγό.
4: Με αυτόν που έχουμε αρχηγό.
1: Ποιος?
4: Ο κύριος Φάμελος.
0: Αυτό να αμφισβητείτε. Του ζητάζετε.
4: Εγώ δεν αμφισβητώ τον κύριο Φάμελο.
0: Ο κύριος Πολάκης δεν είναι στην θέση του.
4: Το κείμενό μου, έτσι όπως το κατέθεσα και τη σύγκληση και το έτοιμα σύγκληση Κεντρικής Επιτροπής, μιλάει ότι δεν επιθυμούμε ούτε ένα ΣΥΡΙΖΑ της ρευστοποίησης, ούτε ένα ΣΥΡΙΖΑ του πολιτικού απομονωτισμού. Ζητάμε ένα ΣΥΡΙΖΑ το οποίο θα ξανασυνομιλήσει με τον κύριο
1: Φάμελο. Άρα θα κατέβετε απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα, αυτό μας λέτε, με τον κύριο Φάμελο αρχηγό.
4: Επαναλαμβάνω. Δεν έχει να κάνει με το θα είμαστε απέναντι. Εμείς εκφράζουμε ένα ιδεολογικό πολιτικό ρεύμα και ένα κόμμα κατεβαίνει σε εκλογές για να μπορέσει να εκφράσει τις κοινωνικές ανάγκες και τις κοινωνικές αγωνίες σύμφωνα με το πολιτικό του προστάσιο. Δεν είναι θέμα αντιπαράθεσης. Αντιπαράθεση έχουμε με τους ιδεολογικούς. Αντιπαράθεση έχουμε με τη Νέα Δημοκρατία.
0: Ποιος έκανε κυβέρνηση τον ΣΥΡΙΖΑ, τον πήρε από
4: δεν έγινε μόνο σα.
1: Σα έμαθα και τη θηρορή σα.
0: Πραγματικά
4: συμφωνώ
0: απόλυτα. Όλη την Ευρώπη, όχι για κανένα λόγο βέβαια.
4: Κύριε Υποφάντη, κάποιοι υπήρχαμε στην κοινωνία και πριν τον ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι.
4: Εντάξει, εγώ προέρχομαι από μια οικογένεια η οποία έχει συγκεκριμένη πολιτική πορεία.
1: Έκανε κυβερνόσα την αριστερά με όποιον τρόπο.
4: Με τον ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Υποφάντη, ο Αλέξης Τσίπρας με τον ΣΥΡΙΖΑ και με μια
1: ΣΥΡΙΖΑ.
4: Με τον ΣΥΡΙΖΑ. Με αυτόν τον ΣΥΡΙΖΑ. Και με συγκεκριμένη κοινωνική διεργασία από πίσω, η οποία ήταν στην Ελλάδα της πτώχευσης, συνομιλήσαμε με τα κοινωνικά στρώματα και η κοινωνία μας ανέδειξε κυβέρνηση. Ναι, έπαιξε καταλυτικό ρόλο ο Αλέξης Τσίπρας, αλλά δεν κλείνει ένα κόμμα. Και δεν κλείνει ένας ιστορικός κύκλος επειδή κάποιοι το επιθυμούν. Και σας το λέω πολύ καλά. Είτε πριν, είτε μετά τις εκλογές, χωρίς έναν ισχυρό, ανασυγκροτημένο ΣΥΡΙΖΑ, προοδευτική κυβέρνηση δεν πρόκειται να υπάρξει στον τόπο.
0: Άρα θα κατεβείτε στις εκλογές, θα δούμε το ψηφοδέλτιο.
4: Και θα μπούμε στη Βουλή.
0: Και θα μπείτε στη Βουλή, θα μπείτε ο Αλέξης Τσίπρας και εσείς.
4: Και θα μπούμε στη Βουλή και εδώ θα είμαστε το βράδυ των εκλογών. Θυμηθείτε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα έχει καταφέρει να αποτυπώσει ένα τέτοιο πολιτικό στίγμα μέσα στην ελληνική κοινωνία, θα έχει εκφράσει τα κοινωνικά. Ξέρετε κάτι, έχουμε καθημερινά 1.500 ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς πρώτης κατοικίας στη χώρα μας. Πρέπει να συζητήσουμε για αυτά τα θέματα. Θα μιλήσουμε για τα προγραμματικά. Δεν θα κρυφτούμε πίσω από τις προγραμματικές ανάγκες.
0: Στους συναδέλφους σας, κύριε Μπουλέκο, που φεύγουν ο ένας μετά τον άλλον, τι έχετε να τους πείτε?
4: Ότι στενοχωριέμαι που φεύγουν.
0: Προς τον Αλέξη Τσίπρα.
4: Δεν επιθυμώ να φύγει κανείς. Δεν επιθυμώ να φύγει κανείς. Αλλά είναι πολιτικά ηθικό όσοι επιθυμούν να ενταχθούν στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα να το κάνουν πριν τη συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής.
1: Τι λέτε, τελεσίγραφο
0: πριν. Μέχρι το Σάββατο.
4: Δεν μπορεί. Σκέφτεται, κύριε Υποφάντη, να έρθουν κάποιες συνεδρίες της Κεντρικής Επιτροπής.
1: Δηλαδή, ο κεντρικός σχεδίγος που θέλει να φύγει.
4: Να ψηφίσουν για μια πολιτική απόφαση και την επόμενη μέρα να πάνε να γίνουν μέλη ενός άλλου κόμματος. Είναι πολιτικά έτοιμο αυτό?
1: Λοιπόν, εγώ θέλω να πάμε λίγο στις κάλπες οι οποίες θα έρθουν Σεπτέμβρη, θα έρθουν Οκτώβρη. Θα εξαρτηθεί. Με την ακρίβεια, πώς θα πάμε στην κάλπη που βλέπουμε ενώ γίνονται συσκέψεις επί συσκέψεων, τους μάζεψε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Μέγαρο Μαξίμου, είπαν θα παγώσουν 2.000 προϊόντα και πριν πάνω στο Μέγαρο Μαξίμου είχαν ανεβάσει τους κωδικούς κυρίας Δουκού.
2: Η ακρίβεια είναι μια μόνιμη μάχη, κύριε Υποφάντη,
1: και το νούμερο ένα πρόβλημα της κοινωνίας.
2: Και το νούμερο ένα, και θα αντιμετωπίζεται διαρκώς με διάφορα εργαλεία. Τώρα έγινε η συνάντηση που είπατε για να παραμείνουν οι τιμές για αυτό το δίμηνο σε σταθερά επίπεδα, με στόχο όμως από Σεπτέμβριο να πάμε σε μείωση των τιμών. Δεν χαιρόμαστε δηλαδή με το να λέμε ότι παραμένουν οι τιμές, που έτσι κι αλλιώς είναι υψηλές οι τιμές, αλλά το ζητούμενο είναι να μειωθούν οι τιμές. Ένα. Δεύτερον, το οικονομικό επιτελείο επεξεργάζεται νέο πακέτο μέτρων, οικονομικών μέτρων. Περιμένουμε να το ακούσουμε στην έκθεση Θεσσαλονίκης. Ακόμη και αυτό όμως δεν είναι αυτονόητο, κύριε Υποφάντη. Δηλαδή, αν δεν είχαμε μία συνετή και σωστή διαχείριση των οικονομικών δεδομένων στη χώρα, δεν θα μιλάγαμε.
1: Δεν μαζεύεται 3,5-4 χρόνια τώρα. Δεν μαζεύεται. Έφυγε το πλαφόν από τα καύσιμα. Τα καύσιμα, ενώ είναι στα $70 το βαρέλι, το Brent, είναι στο 1,92. Η βενζίνη που θα έπρεπε να είναι στο 1,70-1,72 το πολύ. Έτσι, μισό λεπτό τώρα. Εδώ
2: το παρακολουθεί, ναι, πολύ στενά.
1: Και το παρακολουθούμε.
2: Η ανεξάρτητη αρχή με σκοπό να περάσει τελικά όλη αυτή η μείωση στην τιμή του, στη διεθνή
4: πήρε
2: τιμή,
4: και
2: να περάσει εν τέλει στην Αγγλία.
1: Πέφτει.
4: Ναι, στο Σαββατοκύριακο.
1: Και αλλάζει και η ισοτιμία. Το ευρώ πιο ισχυρό από το δολάριο.
4: Είναι πάνω αυτό το Σαββατοκύριακο πάλι.
1: Στο σούπερ μάρκετ πηγαίνει στο ταμείο και βάλει το κόμμα. Έχει πάρει δύο σακούλε πράγματα και είναι 100 ευρώ.
2: Να σα πω ότι είναι όλα καλά και όλα ωραία. Τα νοικοκυριά πιέζονται σήμερα και η μέρημνα της κυβέρνησης είναι να κάνει οτιδήποτε περνά από το χέρι της για να ανακουφίσει από αυτή την πίεση που νιώθει σήμερα μια οικογένεια που έχει παιδιά, που έχει ψηλό νίκη. Με μειώσεις μισθών θα γίνει αυτό, σίγουρα με αυστηρή εποπτεία της αγοράς για να φτάσουμε σε μειώσεις των τιμών.
3: Για να μην σας πάρουν, για αυξήσεις μισθών εννοείται.
2: Τι είπα.
4: Μειώσεις.
2: Με αυξήσεις στους μισθούς. Με αυξήσεις προφανώς στους μισθούς. Μειώσεις των φορολογικών συντελεστών και άλλο, βεβαίως. Με μειώσεις των τιμών.
1: Αμήν.
2: Και ναι. Αυτή είναι η επιδίωξή μας.
0: Ναι. Κύριε Καρχημάκη.
3: Κοιτάξτε να δείτε. Η κυβέρνηση για άλλη μία φορά προσπαθεί όχι με ασπιρίνες, με πλασίμπο να αντιμετωπίσει την ακρίβεια. Δεν έχουμε συμφωνία κυρίων. Έχουμε μία συναντήληψη, όπως είπαν οι σούπερ μαρκετάδες. Τι πάνε επί συναντήληψη, δεν υπάρχουν κυρωτικά μέτρα να ανεβάσουν τις τιμές. Δεν ξέρουμε ποιοι είναι οι 2.000 κωδικοί. Και υπάρχει και διαφωνία σε σχέση με την κυβέρνηση αν θα αφορά και τα ΝΟΠΑ προϊόντα ή όχι. Όλα αυτά λίγες μέρες μετά την υποτιθέμενη συνάντηση. Και σας ξαναλέω, δεν υπάρχει κυρωτική μηχανή, δεν υπάρχουν κυρωτικοί μηχανισμοί. Ποια είναι η εναλλακτική.
1: Και.
3: Εναλλακτική νούμερο ένα. Πρώτον, να γίνουμε 27η χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία θα ρυθμίσει τις ενδομηλικές συναλλαγές αυστηρά. Ξέρω ότι είναι ένας τεχνικός όρος, όμως είναι ο τρόπος με τον οποίο οι πολυεθνικές κρύβουν τα κέρδη τους και οδηγούν σε καπέλα 20-25%. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, οι καφέδες, όπου για παράδειγμα είναι 7,80 στις ευρωπαϊκές χώρες, Ολλανδία, Γερμανία, ο ίδιος καφές και 12,80 στην Ελλάδα, ή το βρεφικό γάλα που είναι 40% ακριβότερο στη χώρα μας. Σας θυμίζω δε ότι η Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν, στην επιστολή που είχε στείλει ο Πρωθυπουργός πριν από περίπου 1,5 χρόνο, αυτό ακριβώς του είχε απαντήσει. Ναι. Απλά μετά την απάντηση σταμάτησε η Νέα Δημοκρατία, μιλάει για πολυεθνικές, διότι δεν μπορούσε να συγκρουστεί μαζί τους. Δεύτερον, μείωση του ΦΠΑ στα βασικά αγαθά. Τρίτον, μιλήσατε για τις τιμές στη βενζίνη. Ναι. Ξέρετε, αυτή τη στιγμή η Επιτροπή Ανταγωνισμού δεν κάνει αυτό που πρέπει, κάνει αυτό το οποίο μπορεί.
0: Μάλιστα.
3: Δεν μπορεί να κάνει τη δουλειά της, διότι έχει ένα πλαίσιο νομικό το οποίο δεν της το επιτρέπει. Είναι πολύ ασφιχτικό. Εμείς προτείνουμε να πάμε σε ένα αγγλοσαξονικό πρότυπο.
0: Μάλιστα.
3: Που δίνει περισσότερες αρμοδιότητες και δυνατότητες παρέμβασης και
0: Μάλιστα.
3: δεν έχει και το προσωπικό. Άρα και ενίσχυση με
0: Μάλιστα.
3: προσωπικό.
0: Κύριε...
3: Και βεβαίως ναι. μια ολοκληρωμένη στεγαστική πολιτική. Γι' αυτό μάλιστα θα συζητήσουμε και σήμερα το βράδυ στο Περιστέρι,
1: ναι.
3: 8 η ώρα. Με τον πρώην Υπουργό Στέγασης του Βελγίου, τον Ομογενή, κύριο Χρήστο Δουλκερίδη.
1: Α, μπράβο, ωραία, τον έχουμε φιλοξενήσει τον κύριο Δουλκερίδη.
2: Ο Πασόκ μαγικά θεωρεί ότι θα λύσει το ζήτημα της ακρίβειας με...
3: Ξέρετε...
2: Ναι, με τον τρόπο που προτείνεται.
4: Πάντως, 70%
3: που προτείνεται. Λέμε κάτι ναι. συγκεκριμένο. Και ξέρετε, τη στιγμή που ο ΣΑ, ο οποίος δεν είναι κανένας σοσιαλιστικός οργανισμός, σας λέει ότι το 60% των ανατιμήσεων στη χώρα προκύπτει από αθέμητα κέρδη ή υπερκέρδη των μεγάλων επιχειρήσεων, νομίζω θα πρέπει να εξετάσετε σοβαρά τις προτάσεις του
0: Πασόκ. Πάμε και στον κύριο Μπουλέκο για να συζητήσουμε μετά το θέμα της στέγασης με την κυρία Μιχαλίδου, που
4: Ωρα,
0: είναι εδώ πέρα μαζί.
4: Τηλεγραφικά. Καταρχήν, δεν γίνεται να υπάρξει μείωση τιμών χωρίς κρατική παρέμβαση αυτή τη στιγμή. Και τι σημαίνει αυτό. Αυτή τη στιγμή μπήκε και μπήκε πλαφόν. Αντί να μπει στα δηληστήρια, έχει μπει το πλαφόν στην Αγγλία.
1: Υπάρχει λογική, ξέρουμε πόσο πουλάνε τα δηληστήρια.
4: Ξέρετε όμως ότι αυτή τη στιγμή, μέχρι το 2019, στο βαρέλι το κέντρο του δηληστήριου ήταν 8 με 10 ευρώ και αυτή τη στιγμή είναι 60 με 70. Είναι σχεδόν το διπλάσιο. Επίσης, δεν γίνεται χωρίς.
1: Δεν είναι έτσι.
4: Είναι έτσι και δείτε το και θα σας
1: δείτε. Δεν είναι ακριβώς έτσι όπως το λέτε, δεν είναι έτσι. Αλλά τέλος πάντων.

0: από εκεί κλείσαν 7 διαφορετικές αγορές παραγωγών. Αυτό μείωσε τον ανταγωνισμό και αύξησε και έστειλε τον κόσμο στα σούπερ μάρκετ και στα καρτέλ. Το έκανε.
1: Δεν είναι έτσι.
0: Όμως έτσι. Έτσι αφού έχω στοιχεία στο πετσί μου. Κύριε Υποφάνη, το χωρίζει στο πετσί μου. Κλείσανε 7 διαφορετικές αγορές παραγωγών στη χώρα μας. Οι αγορές χωρίς μεσάζοντες, οι υπαίθριες αγορές παραγωγών και
2: το
0: σημαντικό.
2: Το κάνουμε τώρα.
0: Άρα τι σημαίνει αυτό. Ότι δεν γίνεται αυτή. Έτσι είναι, κύριε Υποφάνη, το έχουμε ζήσει. Τελευταίο και κλείνοντας. Όσο σε μια χώρα το ιδιωτικό χρέος τρέχει με σχεδόν ισοϊψές με το δημόσιο, καταλαβαίνετε ότι αυτή η χώρα έχει πολύ δύσκολους και ατραπούς για να μπορέσει να υπάρξει υγιής ανάπτυξη. Άρα χρειαζόμαστε ένα νέο παραγωγικό μοντέλο και σοβαρή πολιτική για το ιδιωτικό χρέος.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε.
3: Κύριε Καρχημάκη, κύριε Μπουλέκο, την καλημέρα μας.
2: Να είστε καλά. Λοιπόν, στεγαστικό μας είπες τώρα, μας είπες μια σειρά από ζητήματα. Λίγο πριν πάμε να συναντήσουμε την κυρία Μιχαηλίδου, να κάνουμε μια σύνδεση. Μας λένε αυτή την ώρα έχει ξεκινήσει πολύ μεγάλη πομπή στην Τεχεράνη. Βλέπετε εδώ, θα διαρκέσει, αν είναι δυνατόν, 10 με 12 ώρες όλος αυτός ο κόσμος θα συνοδεύει το φέρετρο του μεγάλου τους ηγέτη, ο Αλί Χαμενεΐ,
3: έτσι,
2: ο οποίος σκοτώθηκε με τις πυραυλικές επιθέσεις που είχαμε στην αρχή, στην έναρξη του πολέμου. Κοιτάξτε πόσο κόσμος λένε ότι μπορεί να είναι περί τα 20 εκατομμύρια κόσμου στο δρόμο. Βλέπετε ποιες είναι οι συνθήκες και τι καταγράφουν τώρα τα όσα μας δίνει το πρακτορείο Reuters. Θα το παρακολουθήσουμε, θα μείνετε εδώ στο Action 24 για να ενημερώνεστε για το τι ακριβώς συμβαίνει. Λοιπόν, στεγαστικό είπες τώρα.
3: Λοιπόν, στεγαστικό. Το βάλανε και πριν οι καλεσμένοι μας το θέμα αυτό. Και είναι εδώ μαζί μας η κυρία Δόμνα Μιχαηλίδου, υπουργός.
2: Καλώς ήρθατε, κυρία Μιχαηλίδου. Καλώς ήρθατε.
3: Οικογένειας, καλό πρωινό.
4: Σας. Καλημέρα και καλή εβδομάδα σας.
3: Νομίζω ότι αυτό το θέμα που έβαλαν και οι καλεσμένοι μας, το θέμα της στέγασης, είναι το θέμα που μας απασχολεί περισσότερο από όλα μαζί με την ακρίβεια. Ακρίβεια και στο στεγαστικό. Αν βρούμε ένα σπίτι, θα είναι πανάκριβο και βάζω και το αν, έτσι, αν το βρούμε το σπίτι, γιατί είναι και πολύ δύσκολο να βρεις στέγη πλέον.
4: Πάρα πολύ μεγάλο ζήτημα και έχετε απόλυτο δίκιο ότι όταν εξετάζουμε και συζητάμε τι μπορούμε να κάνουμε στο κομμάτι της ακρίβειας, κοιτούμε τρία πράγματα. Κοιτάμε το σούπερ μάρκετ, κοιτάμε ακόμη πιο πολύ τις τιμές ενέργειας και κοιτάμε πάρα πολύ το στεγαστικό. Γιατί, κυρία Καημένου, ειδικά για τους 3 στους 10 Έλληνες που δεν έχουν το δικό τους σπίτι. Και αυτοί οι 3 στους 10 Έλληνες που δεν έχουν το δικό τους σπίτι είναι κατά κύριο λόγο νέος κόσμος, νέοι Έλληνες, νέοι Ελληνίδες. Για αυτούς είναι πάρα πολύ δύσκολο να πάρουν το δικό τους σπίτι ή να νοικιάσουν ένα σπίτι που, ένα, είναι σε μια λογική τιμή και δύο, είναι και σε μια λογική κατάσταση.
2: Ναι. Αυτό είναι η παραδοχή. Να δούμε τώρα τι κάνει η κυβέρνηση για να τους βοηθήσει τους
4: Έλληνες. Η κυβέρνηση, αυτό που θέλω και ευχαριστώ που μου δίνετε αυτή την πλατφόρμα, είναι να μπει ο κόσμος στο stegasi.gov.gr και επίσης να μπει και στην διαβούλευση, έτσι ώστε να δει την καινούρια και πρώτη εθνική στρατηγική που έχουμε για το στεγαστικό. Είναι ανοιχτή, καταθέτει ο κόσμος τα σχόλιά του για να μας πει τι άλλο πρέπει να κάνουμε, τι πρέπει να αλλάξουμε, έτσι ώστε αυτή να ψηφιστεί. Εδώ πέρα η κυβέρνηση, αυτή τη στιγμή κάνουμε 40 διαφορετικά μέτρα, είτε είναι απευθείας επιδόματα. Βλέπε την επιστροφή ενοικίου σε 1 εκατομμύριο Έλληνες και 2 επιστροφές ενοικίου στους δημόσιους υπαλλήλους που μένουν μακριά από τις πόλεις τους. Είτε πρόκειται για πολύ μεγάλα προγράμματα όπως το Σπίτι μου 1 και το Σπίτι μου 2, που έχουν δώσει κατά κύριο λόγο σε νέο πληθυσμό. 24.000 νέοι Έλληνες και Ελληνίδες έχουν πάρει το δικό τους σπίτι με επιτόκιο και δόση στην τράπεζα χαμηλότερο από τον ανίκιαζαν. Είτε πρόκειται για το καινούριο μας πρόγραμμα Ανακαινίζω Νοικιάζω, στο οποίο ήδη έχει μπει 50.000 κόσμος για βεβαιώσεις να πάρει έως και 36.000 ευρώ να ξαναφτιάξει είτε το κλειστό του σπίτι, είτε το σπίτι στο οποίο μένει. Είναι πάρα πολλά τα προγράμματα, συνεχίζουμε με αυτά. Η Εθνική Στρατηγική προτείνει και περισσότερα, αλλά σκοπός είναι να ακούμε και να παραμετροποιούμε σύμφωνα με αυτά που ακούμε. Και τελειώνω με αυτό, γιατί μου δίνετε πάλι μια καλή πλατφόρμα. Γιατί λέω παραμετροποιούμε? Έχουμε το πρόγραμμα Ανακαινίζω Νοικιάζω, που έχουμε βγάλει τώρα μέσα σε λιγότερο από ένα μήνα 50.000 βεβαιώσεις, έτσι ώστε ο κόσμος να πάρει αυτό το έως και 95% των 36.000 ευρώ για να φτιάξει το σπίτι του. Εδώ πέρα βλέπουμε, και είναι μια παραδοχή που κάνουμε νωρίς στο πρόγραμμα αυτό, ότι το μεγαλύτερο κομμάτι των βεβαιώσεων έρχεται για ανοιχτά σπίτια. Δεν έρχεται για κλειστά σπίτια που ο άλλος έχει κάποια περιουσία και σου λέει θα την ανακαινήσω, να την νοικιάσω, να έχω εγώ.

0: ένα εισόδημα, να έχει και ένας άνθρωπος ένα καινούριο σπίτι για να μείνει, αυξάνοντας το στεγαστικό απόθεμα. Εδώ πέρα τώρα περάσαμε την Παρασκευή μια αλλαγή σε αυτό, έτσι ώστε από ποσοστό συνιδιοκτησίας 50% που προβλέπαμε, να μειωθεί στο 20%, γιατί ξέρουμε και καταλάβαμε από τα στοιχεία ότι πολλές φορές είναι τρία ξαδέλφια. Κληρονομούν από τον παππού ένα σπίτι. Ναι. Ο κάθε ένας έχει το 33%. Άρα δεν πιανόταν στο 50% να μπορεί να χρησιμοποιήσει το πρόγραμμα. Το κατεβάσαμε στο 20%. Αυτό είναι αλλαγή τώρα. Παρασκευή το βράδυ βγήκε η υπουργική μας γι' αυτό με τον κύριο Παπαθανάση. Λοιπόν. Έτσι ώστε να μπορεί κάποιος που έχει το 1/5 του ακινήτου να λάβει τα χρήματα αυτά για το πρόγραμμα.
1: Τι γίνεται με την κοινωνική αντιπαρόχη?
0: Με την
1: κοινωνική είμαστε τόσο πίσω σε αυτό το πρόγραμμα που θα μπορούσε με τη συμμετοχή ιδιωτών, παλιά ακίνητα του δημοσίου που είναι πάμπολα. Πάμπολα, μέτρητα σε όλη τη χώρα, να αρχίζουν να τρέχουν. Το φοβόμαστε όλο
0: αυτό
1: το θέμα.
0: Δεν το φοβόμαστε καθόλου, κύριε Μουφάλη.
1: Το τρέχει η Ισπανία, η Γαλλία εδώ και 20-30 χρόνια.
0: Καταρχάς το νομοθετήσαμε με δύο διαφορετικούς νόμους και έχουμε βγάλει ήδη την υπουργική απόφαση για τα πρώτα 5 ακίνητα. Το Σεπτέμβριο δημοπρατούνται αυτά τα πρώτα 5 ακίνητα. Να σας πω το εξής, ότι και εμείς, και το έχουμε συζητήσει και στο παρελθόν, στο άμεσο παρελθόν, ήμασταν πάρα πολύ αισιόδοξοι για το πλήθος των ακινήτων που θα βρούμε. Mm. Γιατί ως πολίτης τώρα, βγαίνεις στον δρόμο και βλέπεις διάφορα ακίνητα να λιμνάζουν και ρωτάς πιο δίπλα, ποιο είναι αυτό το ακίνητο, άσου λέει, του δημοσίου, του δημοσίου. Και θεωρείς ως πολίτης ότι είναι πάρα πολλά αυτά τα ακίνητα τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για το σκοπό αυτό. Δυστυχώς, όπως και στα κλειστά ακίνητα που βλέπουμε από τις 50.000 βεβαιώσεις, οι 3.000 μόνο είναι για κλειστά ακίνητα. Δυστυχώς, έτσι και σε μεγάλο βαθμό και τα ακίνητα του δημοσίου είτε έχουν πάρα πολλούς τίτλους κτήσης, είτε
1: κάποιος τα διεκδικεί. Αυτό στην Πειραιώς έχει στοιχειώσει, όπως ανεβαίνουμε αριστερά το πρωί Νίκα, όπως ανεβαίνουμε. Έχει στοιχειώσει αυτό.
0: Μου πετάτε μια πολύ καλή πάσα.
1: Του δημοσίου όλα αυτά. Να σας πω εδώ πιο πάνω. Κάποια παλιά νοσοκομεία τα οποία λειτουργούν έχουν στοιχειώσει αυτά. Δύο φαντάσματα.
0: Μου πετάτε μια πολύ καλή πάσα, γιατί τι γίνεται? Το ότι λέμε ως πολίτες ότι τα ακίνητα αυτά ανήκουν στο δημόσιο, εν τέλει επιμερίζεται ότι το ένα ανήκει στο ένα υπουργείο, το άλλο ανήκει στο άλλο υπουργείο, το τρίτο ανήκει στον ένα φορέα. Όλα τα υπουργεία και οι φορείς λένε ότι θέλουν να το κάνουν κάτι για το δικό τους σκοπό. Συγκεκριμένα και με τη δική μου την εμπειρία ως τότε υπουργός εργασίας, τα ακίνητα του ΕΦΚΑ θέλει να τα χρησιμοποιεί ο ΕΦΚΑ έτσι ώστε να αποδίδει στους συνταξιούχους του. Θέλω να υπενθυμίσω, πολιτική ΕΦΚΑ, δεν ξέρω αν το γνωρίζετε, πολλά και μεγάλα ξενοδοχεία, ειδικά τη Θεσσαλονίκη, ας πούμε, το ηλέκτρο, το Μακεδονία Παλάς, είναι περιουσιακά στοιχεία του ΕΦΚΑ. Άρα, τι σου έλεγε ο ΕΦΚΑ? Σου έλεγε ότι εγώ τα δημοπρατώ να γίνουν ξενοδοχεία, να πάρουν μεγάλη αξία, για να έχω μετά να δίνω συντάξεις, έχοντας και δημογραφικό πρόβλημα, στους συνταξιούχους μου. Εγώ τι λέω με αυτό? Λέω ότι δεν λύνεται? Όχι. Λέω ότι είναι πιο δύσκολο και από ό,τι και εμείς οι ίδιοι νομίζαμε, αλλά με τα πρώτα 5 ακίνητα σε Πύργο, Καλαμάτα, Παιανία, Λάρισα και Θεσσαλονίκη, ξεκινάμε το Σεπτέμβριο και αυτά δημοπρατούνται. Όπως στο νομοσχέδιο που έχουμε τώρα στη Βουλή και πάει προς ψήφιση μάλλον στις 21 Ιουλίου, ξεκινάει και η fast track διαδικασία για τα 2.300 διαμερίσματα σε ενεργά στρατόπεδα.
2: Σωστά, για τους στρατιωτικούς.
0: Γιατί είναι μικρές οι μεγάλες εκτάσεις γης. Είναι λίγες οι μεγάλες εκτάσεις γης.
2: Σωστά, δίκιο έχετε. Όμως τα υπόλοιπα που συζητάμε, πότε θα πέσουν στην αγορά, κύριε Μιχαηλίδου? Γιατί αν ξεκινήσουν το Σεπτέμβριο, αν ξεκινήσει η διαδικασία της δημοπρασίας, καταλαβαίνουμε ότι δεν θα υπάρχουν αυτά τα σπίτια τον Οκτώβριο στην αγορά.
0: Κοιτάξτε,
2: θα βγουν μετά από 3-4 χρόνια.
0: Στα 5 πρώτα ακίνητα που συζητούμε, θα βγουν, ελπίζουμε, μετά τη δημοπράτηση, μέσα σε 2 χρόνια. Πλέον δηλαδή οι κατασκευαστικές διαδικασίες δεν είναι τόσο αργές και ιδιαίτερα όταν μιλάμε για μεγάλες κατασκευές, πολλές φορές είναι και πιο γρήγορο από το να φτιάχνει η δόμνα ή η κυρία Καημένου το δικό της στο σπίτι. Ειδικά για τα στρατόπεδα, έχουμε την διαβεβαίωση από το Υπουργείο Εθνικής Αμήνης, το οποίο έχει πιο γρήγορες διαδικασίες από το λοιπό δημόσιο, ότι αυτά σε 1,5 χρόνο θα είναι έτοιμα. Δηλαδή θα έχουμε μια μεγάλη στεγαστική
1: ένεση. Έχουν ξεκινήσει
0: ένεση.
1: Όμως στρατόπεδα 2 χρόνια πίσω, να το συζητάμε, και τώρα έρχονται και ολοκληρώνονται.
0: Και είμαστε
1: πήγαμε,
0: πολύ καλά
1: συνδεθήκαμε με τις περιοχές, με Πύργο, αν δεν κάνω λάθος, με Καλαμάτα, πήγαμε, τα είδαμε. Είναι οι δήμαρχοι, λένε εδώ, είναι, ελάτε να φέρουμε.
2: Έχετε εξασφαλίσει και τις τιμές, κυρία Μιχαηλίδου. Δηλαδή μην έρθουν αυτά τα ακίνητα στην αγορά και γίνει ό,τι έγινε με το σπίτι μου 1 και το σπίτι μου 2 που είδαμε ξαφνικά τις τιμές να ανεβαίνουν.
0: Δύο ζητήματα εδώ. Το πρώτο, να απαντήσει το ερώτημά σας. Τα ακίνητα αυτά, τα διαμερίσματα αυτά θα δίνονται σε κοινωνικά ευάλωτο πληθυσμό, δηλαδή μονογονεϊκές οικογένειες, οικογένειες με πολλά παιδιά, οικογένειες που έχουν ένα άτομο με αναπηρία, με χαμηλό εισόδημα, και θα δίνονται με το λεγόμενο κοινωνικό μίσθωμα. Σε τι απαντάει αυτό? Ακριβώς αυτό που λέτε. Σε ότι δεν θα πηγαίνει ο άνθρωπος να δίνει το ενίκιο που ακούει στην αγορά, το οποίο είναι ένα εξωφρενικό πράγμα, το οποίο είναι 2-3 φορές παραπάνω από ό,τι μπορεί να δώσει. Άρα τι λέμε, και εδώ μας χρειάζεται και αυτό το οποίο προτείνει η εθνική στρατηγική. Μας χρειάζεται ένας εθνικός δείκτης τιμών. Γιατί η απόκληση είναι πολύ μεγάλη. Απ' τη μία, αυτό που βλέπουμε και καλούμαστε να πληρώσουμε είναι υπέρογκο. Απ' την άλλη, αυτό που δηλώνουμε και παίρνουμε και το ένα ενίκιο πίσω είναι πολύ χαμηλό. Δεν γίνεται να λέμε ότι έχουμε στεγαστική κρίση, να μην βρίσκουμε ακίνητα και το μέσο ενίκιο στην Αττική να είναι 250 ευρώ.
2: Καλά, δεν υπάρχει. Όποιος το βρει αυτό το σπίτι να μας το πει και εμάς.
0: Χρειάζεται και μία αντικειμενική.
2: Όποιος το βρει να μας το πει, συγγνώμη.
0: Καλά, βέβαια, έτσι είναι. Έτσι είναι.
2: Αλλά
0: αυτά όμως και κάποιος τα παίρνει και κάπως το κράτος πρέπει να έχει μια εικόνα.
2: Σίγουρα.
0: Για να μπορεί μετά να ξαναπεί.
1: Ρωτούν για το πρόγραμμα ανακαινίζω ότι έχει κλείσει. Όχι, νομίζω, έτσι.
0: Όχι, δεν έχει κλείσει.
1: Για πείτε μας τι
0: μέχρι το Σεπτέμβριο ανακαινίζω, νοικιάζω. Μπαίνει κανείς στην πλατφόρμα για να πάρει μια βεβαίωση. Διασυνδέεται με την ΑΔΕ έτσι ώστε να δει ότι τα εισοδηματικά του είναι κάτω από το όριο. Να πούμε εδώ ότι ένα ζευγάρι έχει εισοδηματικά 35.000 ευρώ για να μπει στο πρόγραμμα αυτό προς αυξανόμενα κατά 5.000 ευρώ ανά παιδί. Δηλαδή μια οικογένεια με δύο παιδιά έχει 45.000 ευρώ για να μπορεί να μπει στο πρόγραμμα αυτό και λαμβάνει από 70 μέχρι 95% επιδότησης 36.000 ευρώ για να φτιάξει το σπίτι. Είτε το σπίτι αυτό είναι κλειστό και φαίνεται κλειστό τα τελευταία χρόνια, είτε είναι ένα σπίτι στο οποίο μένει, μπορεί σήμερα μέχρι και το τέλος του Αυγούστου ή αρχή Σεπτεμβρίου να κάνει την υπαγωγή του, να πάρει τη βεβαίωσή του, έτσι ώστε μετά να κάνει την αίτηση. Οι αιτήσεις πρώτα θα ανοίξουν για τα κλειστά ακίνητα, τώρα βεβαιώσεις βγάζεις για όλα. Οι αιτήσεις πρώτα ανοίγουν για τα κλειστά ακίνητα και μετά για τα ανοιχτά. Και θέλω να ζητήσω στον κόσμο να το μάθει παραπάνω το πρόγραμμα αυτό. Είναι κρίμα να έχουμε κλειστά ακίνητα. Συνεχώς ακούμε για κλειστά ακίνητα, γιατί τόσα κλειστά ακίνητα. Και απ' την άλλη, φαίνεται να μην έχουμε πολλές υπαγωγές ως προς τα κλειστά ακίνητα και να έχουμε πολύ, πολύ περισσότερες για τα ανοιχτά.
2: Άλλο ερώτημα. Τηλεθεατή, τα έχουν στείλει ήδη από χθες το βράδυ, να ξέρετε, μας τα έχουν στείλει στα social media για το πρόγραμμα μετεγκατάστασης, κυρία Μιχαηλίδου. Νέες περιοχές και αιτήσεις.
0: Στο ίδιο νομοσχέδιο, στο οποίο μπαίνει η fast track διαδικασία για τα στρατόπεδα, έχουμε και τις 7 νέες περιοχές που μπαίνουν στο πρόγραμμα της μετεγκατάστασης. Τι δηλαδή, 10.000 ευρώ με 50% προκαταβολή, έτσι ώστε κάποιος να πάει είτε στην πρωτεύουσα του νομού του, είτε σε κάποιο χωριό του νομού του, σε 7 περιοχές, παραδείγματος χάρη στις Σέρες, στο Κιλκής, στη Φλόρινα, στην Καστοριά, έτσι ώστε να πάει στον τόπο
1: πάμε ξανά, είπατε Κιλκής.
0: Είπαμε Κιλκής, ναι. Φλόρινα, Καστοριά, Σέρες, Δράμα. Ναι. Θα φροντίσω να σας πω και τα δύο υπόλοιπα τα οποία βλέπουν αυτή τη στιγμή.
1: Πιάνουμε αυτές τις περιοχές, θα τις βρούμε, ναι.
0: Και τι είναι πολύ σημαντικό εδώ, ότι παλαιότερα το πρόγραμμα έπαιρνες μικρότερη επιδότηση αν πήγαινες σε μεγαλύτερο οικισμό. Τώρα, όχι απλά παίρνεις 10.000 ευρώ σε όποιον οικισμό, αλλά μπορείς να πας και στην πρωτεύουσα του νομού στον οποίο πας για την μετεγκατάσταση.
2: Καλώς
0: Πέλα,
2: αυτό.
0: Να πω και την Πέλα επίσης, συγγνώμη που την ξέχασα. Παίρνεις 10.000 ευρώ ακόμα και για την πρωτεύουσα του νομού που πας στην μετεγκατάσταση. Και από τις 10.000 ευρώ παίρνεις τις 5.000 ευρώ πριν, έτσι ώστε να έχεις κάποια χρήματα για να πας εκεί.
2: Να κάνεις τη μετακόμιση.
0: Για να προλάβω την ερώτησή σας. Ναι. Λύνει το στεγαστικό το επίδομα των 10.000 ευρώ? Όχι, δεν το λύνει. Αλλά το στεγαστικό είναι ένα άθροισμα πολλών διαφορετικών πολιτικών και άμα έχεις κάποιο σπίτι εκεί, αν έχεις πάρει κάποια επιδότηση από τη ΔΥΠΑ και μπορείς να ξεκινήσεις τη δική σου επιχείρηση ή να πας εργαζόμενος μέσω προγράμματος της ΔΥΠΑ. Αν ξέρεις ότι πλέον έχεις ένα κέντρο υγείας στο οποίο μπορείς να εμπιστευτείς και δασκάλους στο σχολείο για τα παιδιά σου, τότε χρησιμοποιείς και τα 10.000 ευρώ για να σου γίνει η καθημερινότητα
2: πιο εύκολη. Βοηθούν, η αλήθεια είναι, και οι δήμαρχοι των περιοχών αυτών. Και πάρα
0: μετά.
2: Πολύ.
0: Βοηθούν και θέλουμε να μας βοηθήσουν να διαφημίσουν και το πρόγραμμα.
2: Σωστά, σωστά. Ξέρετε τι άλλο θα χρειαστούν όμως όταν θα πάνε εκεί και θα βρουν τη δουλειά από τη ΔΥΠΑ που λέτε? Θα χρειαστούν και μια νταντά για το παιδί, για να το κρατάει. Τι γίνεται με τις νταντάδες της γειτονιάς?
1: Μπράβο, μπράβο.
0: Κυρία Καημένη, το ξέρετε και έχετε και μια ιδιαίτερη ευαισθησία στα παιδιά εσείς. Το δημογραφικό, όπως και το στεγαστικό, δεν είναι ένα πράγμα και δεν είναι μόνο επιδόματα. Και το βλέπουμε ότι οι υπηρεσίες δουλεύουν ακόμη πιο πολύ στη στήριξη της οικογένειας από τα επιδόματα. Έχουμε ανοίξει εδώ και 1,5 μήνα τις νταντάδες της γειτονιάς. Έχουμε ήδη σχεδόν 500 συμφωνητικά. 5.500 μαμάδες και 3.500 νταντάδες που έχουν κάνει αίτηση σε αυτό. Να θυμίσω ότι μπορείς να το πάρεις από την ηλικία του παιδιού σου 2 μηνών με 2,5 ετών. Σημασία έχει το εισόδημα μόνο της μαμάς, όχι και του μπαμπά. Από τρίτεκνη μαμά και πάνω δεν λαμβάνουμε κανένα εισόδημα στο μυαλό μας, έτσι. Και ξεκινάμε από ένα εισόδημα 24.000 ευρώ για ένα παιδί, 27.000 της μαμάς και μόνο για δύο παιδιά και δεν μας νοιάζει καθόλου το εισόδημά της από τρία παιδιά και πάνω. Νομίζουμε ότι θα βοηθήσει πολύ, αλλά εδώ μιας και πάλι μου δίνετε την πλατφόρμα, όπως είπα πριν ότι θέλουμε περισσότερους ανθρώπους να μας κάνουν έτσι με κλειστά σπίτια, χρειαζόμαστε περισσότερες νταντάδες.
1: Πότε θα έχουν επιλεγεί, ρωτάει.
0: Είναι για πάντα ανοιχτό το πρόγραμμα αυτό.
1: Ανοιχτό είναι, α, μπράβο. Ανοιχτό,
0: δεν κλείνει. Αλλά τι έχουμε, 9 στις 10, κυρία Καημένη, ναι, κυρία Υποφάλη, είναι γιαγιάδες.
2: Ναι. Μα καλό, δεν είναι κάτι. Αυτό δεν θέλει η μαμά, να μεγαλώσει το παιδί.
0: Είναι πολύ καλό,
2: με τη γιαγιά.
0: Αλλά τι γίνεται, πολλές φορές υπάρχουν και μαμάδες που δεν μπορεί η μαμά τους, η γιαγιά δηλαδή, να μπει στο πρόγραμμα. Άρα οι μαμάδες αυτές πώς θα βρουν μια νταντά.
1: Σωστό.
0: Είναι ένα καλό εισόδημα. Για τρία παιδιά είναι 1.500 ευρώ το μήνα.
2: Και εισόδημα και για τη γιαγιά, έτσι.
0: Αλλά βέβαια.
2: Δεν το
0: για
2: συζητώ. Και για τη σύνταξή τη. Ένα
0: οικογένεια.
2: Έξτρα, έστω χαρτζηλίκι και για το παιδί.
1: Κλείσαμε κάποια άλλη ερώτηση.
2: Όχι, τελειώσαμε.
1: Λοιπόν, τελειώσαμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πρακτικά ωραία. Με απαντήσετε στα περισσότερα ερωτήματα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Σας περιμένουμε ξανά.
1: Λοιπόν, πάμε σύντομο διάλειμμα. Μόλις επιστρέψουμε, καλοκαίρι έρχεται. Πού θα αφήσω να μου ποτίζει κάποιο τον κήπο, παρακαλώ πάρα πολύ και βάλει και ντομάτες να τις κάψουμε.
2: Και εγώ έχω και αγκουράκια και ντοματούλες και πιπεριές.
1: Θα καούν αυτά μα πας διακοπές. Ή θα τα μαζέψουν, δεν θα σε κοινωνία.
2: Θα πάρω μαζί.
0: Και αυτά, ναι, στα οποία βάζεις νερό και πέφτουν, ναι. Ναι, δεν δουλεύουν.
1: Δεν δουλεύουν, ναι. Ναι.
0: Δεν δουλεύει τίποτα.
2: Τι θα κάνουμε.
0: Τα για σε μια κάικα.
1: Πάμε διάλειμμα, επιστρέφουμε.

0: Καλημέρα σας.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα.
0: Όταν κάποιος ζητάει εκλογές, πρέπει να ξέρει, ασχέτως ποια είναι η δική μας θέση που δεν έχει αλλάξει, ότι τα αιτήματα καμιά φορά γίνονται αποδεκτά.
2: Τα αποτελέσματα που φέρνουν είναι θετικά, επομένως για έναν ακόμη λόγο μας βλέπουν και μας προσέχουν.
3: Εμείς παρακολουθούμε τις δημοσκοπήσεις, φωτογραφία από τη στιγμή, παίρνουμε τα μηνύματα.
4: Βιαστήκανε θεωρώντας ότι θα είναι ένα συνέδριο σύγκρουσης, το οποίο δεν επιβεβαιώνεται πουθενά.
5: Εξετάζονται και όλα τα άλλα σενάρια, ό,τι άλλο έχει προκύψει.
6: Η τεχνολογία τους είναι από τη Ρωσία και από τη Βόρεια Κορέα και βεβαίως βοηθήσανε και οι Κινέζοι παλαιότερα.
7: Όλα έχουν ανωδική τάση.
8: Είμαστε στη λαϊκή της παραμυθιάς.

0: Η παραγγελία σας.
1: Μάντεψε. Όχι, μάντεψε. Με εξαπλάσιους πόντους και ένα συν ένα στα μαγειρευτά, πόσα κέρδισα, πόσα.
0: Δεν ξέρω.
1: Πόσα! 9,70 κέρδος. Αγόρι μου γλυκό, να σε φιλήσω. Χαμήλωσε. Παρασκευή θα πάρω το ένα συν ένα σουβλάκι.
2: Θα σε περιμένω.
3: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους deliveράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με κάθε παραγγελία από φαγητό, καφέ μέχρι ανθοπολείο, σε ένα από τα χιλιάδες καταστήματα του Box κερδίζεις πόντους, εκπτώσεις και προσφορές που λειτουργούν συνδυαστικά. Λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Πόσο λες να είναι ο λογαριασμό ρεύματος?
5: Ίδιος
4: με τον προηγούμενο.
5: Και με τον επόμενο.
4: Ακόμα δεν έχω καταλάβει πώς το κάνει αυτό με το λογαριασμό.
3: Με το Προτέρια Πικάσο, προϊόν της χρονιάς στην κατηγορία πρόγραμμα ηλεκτρικής ενέργειας, είναι απλό. Κάθε μήνα, για έναν ολόκληρο χρόνο, έχεις ίδιο λογαριασμό που επιλέγεις ο ίδιος. Βρες το πακέτο Πικάσο που σου ταιριάζει στο proteria.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Προτέρια, η ενέργεια της Μέτλεν.
6: Αυτή είναι η ιστορία μας. Πάντα πίσω από τα φώτα για να στηρίζουμε κάθε γενιά. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όσα καθορίζουν την ιστορία μας, στηρίζουν το σήμερα, αλλά και το αύριο όλων. 168 χρόνια πίσω από τα φώτα. Δίνουμε ενέργεια σε όλες τις γενιές για να προχωράνε μπροστά. Φυσικό αέριο, Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας.
7: Σήμερα έχω τη χαρά να φιλοξενώ μία από τις πιο επιδραστικές γυναίκες για τη δημόσια ζωή της χώρας. Την δημοσιογράφο και πολιτικό, Λιάνα Κανέλη.
8: Θα συγχαίνομαι τον εαυτό μου αν είχα χάσει την ψυχραιμία μου. Γι' αυτό έμεινα όρθια και σε άμυνα. Για να φανεί το κτίνος και να φανεί και το καθαρό κούτελο του Κανελέηγου. Παλιά έτσι κυσκωνόταν ένας και έφευγε πάνω ακόμα και πήγαινε στο άλλο. Αποστάτησε, πίσω, οδήγησε. Τώρα είναι μάγκα τη καραμπουζουκλή.
9: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου. Απόψε τα μεσάνυχτα στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: παιδιά, δείτε εδώ, σηκώθηκε το αγόρι μου.
1: Σηκώθηκα και παρήγγειλα και λουλούδια. Δεν μου φέρνουν ένα πανεράκι με λουλούδια. Να ξεκινάω εδώ στο είπες και τι δεν είπες. Ναι. Έλεγες θα είμαστε μαζί.
0: Ναι, λέει. Να σου πω τώρα, άσε ναι. Λίγο τα λουλούδια. Να πάμε στα άλλα λουλούδια και στις γλαστρούλες μας που, θα έχουμε στο, που έχουμε στο μπαλκονάκι μας.
1: Έχω φτιάξει κάτι τριαντάφυλλα φέτος.
0: Εγώ έχω φτιάξει κάτι ντοματούλες, κάτι αγκουράκια, κάτι πιπερίτσες. Τι θα γίνουν όλα αυτά τώρα το καλοκαίρι, μπορείς να μου πεις που θα τα αφήσουμε.
1: Ειδικοί, ποιοι είναι οι ειδικοί.
0: Πάμε στην Αλεξάνδρα Μερακλείδη για να μας δώσει συμβουλές μαζί με την κυρία Κακουλίδου που είναι Γεωπόνος.
1: Καλώς ήρθατε.
2: Καλή σας μέρα. Είμαστε εδώ σε Βιτόριο με την ειδική να δούμε πολλούρες γλάστρες που έχουμε όλοι στο μπαλκόνι μας. Τι θα κάνουμε τώρα που θα φύγουμε διακοπές. Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα.
3: Γενικά αυτή την περίοδο και λόγω της ζέστης, κυρίως το πιο βασικό δηλαδή είναι το πότισμα. Πρέπει να ποτίζουμε σωστά, να τα κρατάμε γενικά με υγρασία, να μην ξεραίνονται καθόλου. Λιπάσματα δεν βάζουμε πολύ αυτή την περίοδο, λόγω των θερμοκρασιών. Μόνο κάποια οργανικά ή αμινοξέα που βοηθούν. Και από εκεί και πέρα προσπαθούμε λίγο να τα βοηθήσουμε να αποφύγουν το στρες από τη ζέστη. Είτε με
1: αφού θα λείπουμε.
3: Κάποια σκευάσματα, είτε με σπρέι.
1: Θα λείπουμε εμείς, θα λείπουμε.
3: Ορίστε.
1: Θα λείπουμε από τον κήπο, από το σπίτι, από τον μπαλκόνι.
3: Θα λείπετε... Okay. Και αν δεν έχετε αυτόματο πότισμα...
1: Δεν έχουμε.
3: Υπάρχουν άλλοι τρόποι για κάποιες μέρες, ας πούμε, να...
1: Να ρωτήσω κάτι, πόσες μέρες μπορεί να αντέξει... Πόσες μέρες μπορεί να αντέξει, ξέρω εγώ, μια τριανταφυλιά που με ενδιαφέρει εμένα, συγγνώμη, Ρουσφέτη.
0: Δικαίωμα. Ναι, ναι,
1: έχω ωραία τριανταφυλιά στον κήπο μου. Πόσο μπορεί να αντέξει χωρίς νερό.
3: Εξαρτάται από το μέγεθος του φυτού, αλλά το καλοκαίρι μπορεί και τρεις, μπορεί και τέσσερις μέρες. Αν είναι μικρή, μπορεί και μία.
1: Μόνο μία μέρα, χωρίς νερό.
3: Ναι, ναι. Αν είναι μικρό φυτό.
1: Άρα
0: τα φυτά που έχουμε μέσα στο σπίτι, τα φυτά εσωτερικού χώρου.
1: Ναι.
0: Τα φυτά εσωτερικού χώρου τώρα που αντέχουν και περισσότερο χωρίς νερό. Και θα είναι και στη σκιά, γιατί τα έχουμε κατεβασμένα και τα παντζούρια. Αν θα φύγουμε, αντέχουν περισσότερο. Δηλαδή με αυτά τα ειδικά τζέλ ή που κάποιοι άλλοι γυρίζουν το μπουκάλι ανάποδα και το τρυπάνε για να παίρνει όσο ποσότητα νερού χρειάζεται.
3: Ακριβώς.
0: Αντέχουν.
3: Ακριβώς. Ναι, βεβαίως. Αυτά ούτως ή άλλως στο εσωτερικό μπορούν να αντέξουν και εβδομάδα και 10 μέρες χωρίς νερό.
0: Ναι.
3: Όταν λείπουμε, το πρόβλημα κυρίως είναι το οξυγόνο και το φως, όχι το νερό, στα εσωτερικού χώρου.
0: Α, μάλιστα. Έξω, τώρα για να τα συντηρήσουμε, από ό,τι αντιλαμβάναμε, αν δεν έχουμε αυτόματο πότισμα, πάνε άκλα αυτά. Θα πρέπει να βάλεις καινούρια.
3: Όχι, τα μπουκάλια που είπατε είναι αρκετά χρήσιμα.
0: Για πόσο?
3: Για εβδομάδα και για 10 μέρες.
1: Να ρωτήσω κάτι. Ρωτούν τώρα.
3: Το τζέλ που.
1: Το τζέλ. Ναι. Ρωτούν τώρα τηλεθεατές. Ποια είναι τα φυτά που χρειάζονται για τον κήπο λιγότερο νερό. Τι μπορούν να πάρουν από το φυτωριό σας και να αφήσουν εκεί και να γυρίσουν μετά από τις διακοπές να το βρουν έτσι.
3: Τα αρωματικά φυτά γενικά είναι όπως... λίγο πιο ανθεκτικά στην ξηρασία. Όπως λεβάντα, δεντρολίβανο. Αυτά. Θυμάρι.
1: Ναι.
3: Δεν μιλάμε για το βασιλικό, είναι η εξαίρεση που θέλει πάρα πολύ νερό.
0: Πάρα πολύ. Και ο δυόσμος θέλουν πάρα πολύ νερό. Ναι, άρα ναι. Εσείς λέτε καλύτερα δηλαδή αυτά.
3: Η ηλιά επίσης.
0: Εντάξει, η λεβάντα είναι και καλοπιστικό φυτό, είναι όμορφο, δεν είναι και χρώμα κιόλα στο μπαλκόνι σου. Να πάρεις, είναι ωραίο μου βουλί.
3: Ναι, ναι.
0: Με ωραίο χρωματάκι ανοιχτό πράσινο έχει το κλωναράκι της, είναι πανέμορφο. Ωραία.
3: Σωστά, σωστά.
0: Τώρα όλα τα υπόλοιπα, κάτι γαρδένιες, κάτι τριανταφυλιές, κάτι ορτανσίες, κάτι τι άλλα βάζουμε, κάτι μαργαριτούλες.
1: Δικαίωμα, κάποιοι έχουν στους κήπους τους λεμονιές, πορτοκαλιές, έτσι, αυτά τι κάνουν, πόσο καιρό θέλουμε πότισμα.
3: Κοιτάξτε, αυτά ειδικά αν είναι φυτεμένα στο χώμα έχουν μεγαλύτερη αντοχή.
1: Α, μπράβο. Δηλαδή μια εβδομάδα, δύο.
3: Αλλά... Ναι, ναι, σίγουρα. Αν κάνουμε και ένα καλό πότισμα πριν φύγουμε.
1: Ναι.
3: Και κάποιους τρόπους έτσι να κρατήσουμε το χώμα με υγρασία, να το βάλουμε από πάνω κάποιο πανί, βοτζαλάκια, κάτι να μην ξεραθεί δηλαδή πολύ γρήγορα. Ναι. Κρατάει και παραπάνω, ναι.
0: Πολύ ωραία.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Την καλημέρα μας. Την καλημέρα μας. Να είστε καλά για τις συμβουλές σας. Ευχαριστούμε, Αλεξάνδρα.
3: Καλημέρα.
1: Ευχαριστούμε. Λοιπόν, έρχομαι πίσω. Κυρία Στέβη Τσίτου.
4: Εντάξει, δεν το πιστεύω σήμερα.
0: Ιδέες,
4: ναι, είσαι όρθιος.
1: Εντάξει,
4: ναι, μπράβο.
1: Πιέζουμε λίγο, θέλω να σου πω. Αλλά σε γενικές γραμμές το πατάω λιγάκι.
4: Πώς είμαστε, όλα καλά?
0: Καλά, εσύ?
4: Περάσαμε καλό Σαββατοκύριακο.
1: Ναι,
4: μπράβο σας.
1: Για πες μας.
4: Και εμείς καλά περάσαμε. Λοιπόν, και πάμε, γιατί και η Ιουλία Καλυμάνη πέρασε πολύ καλά.
1: Παρά
4: την βροχή, ήταν στη Δράμα, συναυλία έδινε, αλλά έβρεχε και δεν την πτωεί και τίποτα. Πραγματικά, δείτε εδώ τα πλάνα. Είναι και ο κόσμος δεν έφυγε. Έβρεχε και έβρεχε πάρα πολύ. Και συνέχιζαν να απολαμβάνουν τη μοναδική Ιουλία Καλυμάνη.
1: Στη Δράμα, είναι.
4: Στη Δράμα, ναι. Στο γήπεδο Δόξας Δράμας,
0: Καλό, πολύ βροχή.
4: Ναι, ναι. Εν τω μεταξύ, και το κορυφαίο είναι ότι έχουν και τα λουλούδια. Πετάνε και λουλούδια κάτω. Συνεχίζουν.
1: Τα λουλουδάκια που θα μου έχετε φέρει να πετάξω λίγα λουλούδια.
4: Τα λουλουδάκια είναι ωραία. Τώρα η Ιουλία Καλυμάνη χωρίς λουλούδια δεν γίνεται.
0: Βέβαια. Πώς θα βγάλω.
4: Από αυτά τα βιντεάκια γίνανε εντάξει βάρη από το κύριο για την Ιουλία Καλυμάνη.
1: Κατσατζίδι, ακούμε.
4: Υπάρχω. Έλα, δικό σας.

0: λίγο καιρό θα χωρίσεις γιατί. Έτσι απλά.
1: Πού θα παράξει ένα βραδινό πρόγραμμα.
0: Πρέπει κάτι να κάνουμε.
1: Λοιπόν, και πάμε.
0: Και σας έχω τη λύση, άμα σας βαράει ο ήλιος μέσα στη θάλασσα, μην φοράτε καπέλο.
2: Αλλά τι να κάνουμε.
0: Κάντε το εδώ όπως εδώ ο κύριος. Καταπληκτικό. Την ομπρέλα μέσα στη θάλασσα.
2: Καταπληκτικό. Έχω και άλλη πρόταση.
0: Πες μου.
2: Έχουν βγει και κάτι πάρα πολύ ωραία στρώματα, τα έβλεπα προχθές. Εντάξει, παιδικά είναι, αλλά είναι τεράστια. τα οποία έχουν
0: πάρει αλήθεια. Ολόκληρη κατασκευή. Πάρει κατά
2: στρώματα τεράστια.
1: Πολύ ωραία ιδέα είναι αυτή. Έτσι, ο κύριος ή η κυρία είναι από κάτω.
0: Ο κύριος είναι
1: μια
0: εδώ.
1: Μια χαρά, δροσίζεται μέσα στο νεράκι. Έχει βάλει την ομπρελίτσα του.
0: Προστατεύεται και από τον ήλιο.
1: Τι ωραίος. Μια χαρά. Πολύ ωραία.
0: Πάλι καλά που δεν έκανε ολόκληρη κατασκευή.
2: Από τους λαγοκέφαλους δεν ξέρω βέβαια αν θα προστατεύεται, αλλά εντάξει.
1: Υπάρχει πληροφορία ότι ο κύριος κάθεται σε καρεκλάκι. Έχει καθίσει το καρεκλάκι του, έχει βάλει μέσα.
0: Το έχει εξελίξει ο κύριος.
1: Βέβαια, λίμωνο. Πολύ ωραίο. Μπράβο του. Ωραία ιδέα.
0: Λοιπόν, και θέλω να σας δείξω τώρα το άλογο που ροκάρει. Οπα. Γιατί ακούει ροκ μουσική και ροκάρει. Και ακούστε, ακούστε. Και πώς συνδυάζει τη μουσική με την κίνηση.
1: Σκεμαλάκι.

0: Έχετε δεθεί. Σιγά σιγά συνειδητοποιεί τον ήχο. Το συνειδητοποιεί ότι αυτό και αρχίζει και τα δίνει όλα.
1: Ο ροκάς ο άλογος, έτσι.
0: Ναι, ναι,
1: ροκάς.
0: Πολύ ροκάς.
1: Ποιος είναι ο Ντορίς, είναι. Ο Ντορί.
0: Ο Ντορί.
1: Ροκάς, δυνατός και καμία καλή μάνα. Αν το βάλουμε καλή μάνα, δούμε τι θα κάνει.
0: Τα αρχίζει να λυκνίζεται, λέει, φαντάζεσαι.
1: Ωραίος, ωραίος.
0: Λοιπόν, και σας πάω τώρα στο Λονδίνο, όπου η Ζεντάγια. Εντάξει, για την ταινία, για την Οδύσσια, για την η Θεά Αθηνά.
1: Ποια είναι αυτή η Ζεντάγια.
0: Η Ζεντάγια, ναι, βεβαίως. Με αρχαιοελληνικό στυλ και πολύ μου αρέσει. Έκανε βέβαια ένα μικρό ατόπιμα. Αντί για σανδάλι, μου φόρεσε κόβα άσπρη που δεν
1: τώρα
0: έκοβε.
1: Τώρα γιατί να το παίζουμε το θέμα.
0: Όχι. Α. Για το αρχαιοελληνικό της look.
2: Ωραία.
1: Αυτό δείτε, είναι αρχαιοελληνικό look.
0: Ναι. Βέβαια.
1: Έτσι δηλαδή την όσο στην αρχαία Ελλάδα εσείς, οι Ελληνίδες, οι αρχαίες.
2: Ναι. Κάπως έτσι. Ναι, μα, είναι σκληρή και ναι.
1: Πάμε ξανά.
0: Ναι, πάμε.
1: Αυτό είναι αρχαιοελληνικό το στυλ.
0: Αυτό είναι, ναι.
1: Έτσι ντύνονταν οι αρχαίες Ελληνίδες.
0: Έτσι ακριβώς. Τώρα...
1: Για να κάνει και τη στροφούλα τι να δούμε.
0: Να δηλαδή, ορίστε έτσι με ήτανε... ξόπλατη.
1: Συγγνώμη, μπορώ να δείξω.
0: Έτσι ήτανε.
1: Η αρχαία, εδώ, το ξόπλατο, ήταν ξόπλατες οι αρχαίες Ελληνίδες.
0: Έτσι με... Ασπασία, η σύζυγος του Περικλή, έτσι ήταν η Ασπασία. Έτσι ήταν και η Πινελόπη.
1: Έτσι ήταν η Πινελόπη με, τον... με την πλάτη έξω.
0: Βεβαίως. Και τα σκουλαρία και το παντάνα.
1: Με την πλάτη έξω ήταν η Πινελόπη.
0: Φοράγαν και σανδάλια. Γι' αυτό σας λέω και αυτό το ατόπιμα.
1: Δεν μου λες και το λενάκι στην τρία, έτσι ντυνότανε.
0: Καλά,
1: έτσι.
0: Το λενάκι στην τρία και κοσμέτα και στα χέρια και παντού, παντού. Τώρα. Εντάξει, τώρα. Και το λενάκι στην τρία έγινε ένα πόλεμο για εκείνη.
1: Μάλιστα. Τι μαθαίνει κανείς πως ήταν αρχαίες Ελληνίδες.
0: Στο Λονδίνο ήταν για να προωθήσουν την ταινία Οδύσσια του Νόλαν. Περιμένουν να έρθει και στους ελληνικούς κινηματογράφους 17. 17 Ιουλίου.
2: 17 Ιουλίου. Θα τη δούμε σταθερινά στις διακοπές μας.
1: Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα.
0: Λοιπόν.
1: Και
0: τώρα θέλω, εντάξει, πραγματικά είναι οι κριτικές γιαγιάδες. Δεν θυμάστε με τα βιντεάκια που κάνουν κάθε χρόνο. Τώρα ξανά γίνανε
1: βάιραλ. Για το μαραθώνιο ή για κάτι άλλο.
0: Για κάτι άλλο, για το ελληνικό τουρισμό, για την έναρξη του ελληνικού καλοκαιριού. Κάνανε ένα απίστευτο βιντεάκι, όπου τώρα να σας πω λίγο το story.
1: Ναι.
0: Είναι εντάξει στο καφενείο του χωριού, το οποίο είναι ένα και μοναδικό. Εκεί έχει τον τάκο, τις πατάτες, τις τηγανιτές, τα παραδοσιακά προϊόντα της Κρήτης.
1: Τις τάκα που έχουν εκεί την ωραία.
0: Βεβαίως, όλα. Αλλά έλα μου ντε, όπου έρχεται η Πινελόπη και ο γιος της, ο Τάιλερ από την Αμερική. Η Πινελόπη είναι σεφ. Ήταν, ναι. Είχε μεγαλώσει στο χωριό και φύγει στην Αμερική.
2: Ναι.
0: Και γυρνάει πάλι πίσω και ανοίγει δίπλα ακριβώς στο ταβερνάκι.
2: Τι?
0: Μαγαζί με σούσι.
1: Τι λες, σουσάδικο!
0: Με
1: η Πινελόπη, κριτικό σούσι.
0: Κάνουν, ναι, ναι, κάνουν τώρα εκεί πέρα η Αμερικανίδα, Ελληνοαμερικανίδα, κάνει εκεί την καμπάνια της να προσελκύσει όλους τους τους τουρίστες, τους κατοίκους εκεί πέρα. Αυτοί πάνε, αλλά. Βγαίνουν στην αντεπίθεση οι γιαγιάδες και γίνεται το βίντεο, είναι καταπληκτικό,
1: λοιπόν,
0: καταπληκτικό.
1: Έλα, πάμε να τους ακούσουμε, πάμε.

και πολύ φίλος. Μαζί κάνουμε το φρέσ και άλλες πολλές δουλειές. 6, 7 και άλλα τόσα level. Κάνουμε τη μοίρα σκιά, δίκαια ή αδικά. Και δεν μας νοιάζει ο κόσμος να

0: Εντάξει, δεν υπάρχουν.
1: Εσύ είναι καταπληκτικέ.
0: Δεν υπάρχουν.
2: Και η ερμηνεία του. Η ερμηνεία και ο χώρο.
1: Παιδιά, ναι. Μπράβο του.
0: Πολύ ωραία και πολύ δουλειά. Πολύ καλή δουλειά το βίντεο κλιπ. Συγχαρητήρια για ακόμα μια φορά και πίστευα ότι αυτό είναι για διαφήμιση της Κρήτης.
2: Διαφήμιση της Κρήτης, αλλά και για μια ραδιοφωνική εκπομπή που είναι για το καλοκαίρι.
0: Μπράβο, μπράβο, εξαιρετικό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ,
2: Στέφη.
0: Να σε καλά, λοιπόν.
1: Τέλος, εντάξει, τέλος για σήμερα.
0: Λοιπόν, τώρα Γιώργος και τώρα είναι εδώ. Άξιον τώρα, 3 ώρες η δική σας ενημέρωση. Παραμένει στο Άξιον 24.
1: Και αμέσως μετά στη μία η ώρα. Ιωάννα Βάσου, νομίζω.
0: Σωστά.
1: Θα είναι εδώ.
0: Πακόπουλος με την αθλητική του παρέα στις 3 και ο Κουράκος στις 18:30 θα είναι εδώ με όλα τα νέα από το Μουντιάλ.
1: Σωτήρης Ξενάκης στις 7 παρα 10 στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων.
0: Νίκος Ελευθερόγλου Μαλία Κάτζου στις 8 με τη δική του δημοσιογραφική πινελιά.
1: Και στις 10 Γιώργος Πιέρος, Ελένη Καλογεροπούλου και Δημήτρη Στάκη διαβάζουν την επικαιρότητα πίσω από τις γραμμές.
0: Και εμείς οι δύο, τι ώρα εδώ αύριο.
1: Αύριο στις 6 εδώ στο καθιερωμένο μας ραντεβού θα είμαστε. Είμαστε στις θέσεις μας, σας περιμένουμε και εσάς. Καλή εβδομάδα.
0: Καιρού θέλοντος, ποδιού επιτρέποντος, θα είμαστε και λίγο πιο όρθιοι. Αν μας επιτρέψει ο γιατρός και δεν τον τα μπουκάρια.

0: αμέσως μετά. Άξιον τώρα.
1: Πώς ασφαλίζεις, κερδίζεις. Ασφάλισε και το δεύτερο όχημά σου στην Anytime και κέρδισε έκπτωση 10%.

0: Αθλέτικο. Έχει τη μεγάλη εικόνα.
1: Πόσο λες να είναι ο λογαριασμός ρεύματος?
2: Ίδιος.
1: Με τον προηγούμενο.
2: Και με τον επόμενο.
1: Ακόμα δεν έχω καταλάβει πώς το κάνει αυτό με το λογαριασμό.
3: Με το Προτέρια Πικάσο, προϊόν της χρονιάς στην κατηγορία πρόγραμμα ηλεκτρικής ενέργειας, είναι απλό. Κάθε μήνα, για έναν ολόκληρο χρόνο, έχεις ίδιο λογαριασμό που επιλέγεις ο ίδιος. Βρες το πακέτο Πικάσο που σου ταιριάζει στο protéria.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Προτέρια, η ενέργεια της Μέτλεν.
4: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: σε μια σπουδαία καριέρα. Ο Λούκα Μόντριτς ολοκλήρωσε την τεράστια διαδρομή του με την Εθνική Κροατίας, βάζοντας τέλος σε μια καριέρα που σημάδεψε το παγκόσμιο ποδόσφαιρο μετά τον αποκλεισμό από την Πορτογαλία. Σε σχεδόν 2 δεκαετίες παρουσίας με το εθνόσημο, ξεπέρασε τις 200 συμμετοχές, αριθμό ρεκόρ για την Κροατία, φορώντας για χρόνια το περιβραχιόνιο του αρχηγού και αποτελώντας τον φυσικό ηγέτη της κορυφαίας γενιάς που ανέδειξε ποτέ η χώρα. Με τον Μόντριτς μπροστάρι, η Κροατία πέτυχε τα μεγαλύτερα επιτεύγματα της ιστορίας της, τη δεύτερη θέση στο παγκόσμιο κύπελο του 2018 και την τρίτη θέση στο Μουντιάλ του 2022, κατορθώνοντας κάτι μοναδικό για μια χώρα μόλις λίγων εκατομμυρίων κατοίκων. Το 2018 μάλιστα ήταν η χρονιά της απόλυτης αναγνώρισης. Κατέκτησε τη χρυσή μπάλα, σπάζοντας την κυριαρχία των Λιονέλ Μέση και Κριστιάνο Ρονάλντο, ενώ αναδείχθηκε επίσης the best FIFA men's player και παίκτης της χρονιάς της UEFA. Η επιτυχία του δεν περιορίστηκε στην εθνική ομάδα. Με τη Real Madrid της κατέκτησε τα πάντα, γράφοντας ιστορία ως έναν από τους σημαντικότερους μέσους όλων των εποχών. Με περισσότερους από 30 τίτλους στην καριέρα του, αμέτρητες μαγικές στιγμές και ένα αγωνιστικό ήθος που κέρδισε το σεβασμό φίλων και αντιπάλων, ο Λούκα Μόντριτς αποχωρεί έχοντας ήδη εξασφαλίσει μια θέση ανάμεσα στους κορυφαίους που πέρασαν ποτέ από τα γήπεδα. Το τελευταίο σφύριγμα μπορεί να ακούστηκε, όμως η κληρονομιά του θα μένει ζωντανή για τις επόμενες γενιές. Ξυπόλυτος σε χωμάτινα γήπεδα μιας από τις πιο επικίνδυνες περιοχές της Κολομβίας. Εκεί ξεκίνησε το ταξίδι του ο Χουλιάν Κινιόνες, ένα παιδί που μεγάλωσε μέσα στη φτώχεια με τη βία και τα ναρκωτικά να αποτελούν καθημερινότητα. Η μητέρα του δούλευε ασταμάτητα για να κρατήσει την οικογένεια όρθια, όμως χρήματα για ποδοσφαιρικά παπούτσια δεν υπήρχαν. Έτσι ο μικρός Χουλιάν έπαιζε ξυπόλυτος, κυνηγώντας ένα όνειρο που έμοιαζε αδύνατο. Την ίδια στιγμή έπρεπε να αποφύγει το δρόμο που ακολούθησαν τόσα άλλα παιδιά της γειτονιάς του, εκείνων των συμμοριών και των ναρκωτικών. Το ποδόσφαιρο έγινε η διέξοδός του. Το ταλέντο του τον οδήγησε στο Μεξικό, όπου άρχισε να χτίζει το όνομά του. Δούλεψε, εξελίχθηκε, κατέκτησε τίτλους και τελικά απέκτησε τη μεξικανική υπηκότητα, επιλέγοντας να φορέσει τη φανέλα της εθνικής ομάδας. Και ύστερα ήρθε η στιγμή που άλλαξε τα πάντα. Στο εναρκτήριο παιχνίδι του Παγκοσμίου Κυπέλλου, μπροστά σε χιλιάδες φιλάθλους, ο Κινιόνες πέτυχε το πρώτο γκολ της διοργάνωσης και χάρισε στο Μεξικό μια ιστορική νίκη. Στο παιχνίδι με το Εκουαδόρ, έτυχε το δεύτερο γκολ της ομάδας του για να κερδίσει το Μεξικό και να προκριθεί στους 16 της διοργάνωσης σε μια ιστορική στιγμή για την ομάδα. Από το παιδί που έπαιζε ξυπόλυτο στις σαλάνες της Κολομβίας, έγινε ο ήρωας μιας ολόκληρης χώρας. Γιατί κάποιες ιστορίες δεν μιλούν μόνο για ποδόσφαιρο. Μιλούν για επιμονή, για επιλογές και για το θάρρος να ξεφύγεις από το περιβάλλον που σε κρατά πίσω. Και η ιστορία του Χουλιάν Κινιόνες αποδεικνύει πως καμιά φορά το μεγαλύτερο γκολ δεν μπαίνει μέσα στο γήπεδο, αλλά στη ζωή. Έκθεση ποδόσφαιρο και τεχνολογία από το Μουσείο της FIFA στη Βόρεια Αμερική, στο Βανκούβερ, έχει προσελκύσει εκατοντάδες οπαδούς στο Science World για μια ματιά στα παρασκήνια της εξέλιξης του αθλήματος, καθώς οι διοργανωτές στοχεύουν να επιταχύνουν την ανάπτυξη του ποδοσφαίρου στον Καναδά, που θεωρείται εδώ και αρκετό καιρό ως ένα έθνος που λατρεύει το χόκεϊ επιπάγου. Οι επισκέπτες του μουσείου μπορούν να εξερευνήσουν 5 θεματικές ζώνες, τις ραδιοτηλεοπτικές εκπομπές και μέσα ενημέρωσης, τα έξυπνα δεδομένα, τη διαιτησία και το δίκαιο παιχνίδι, τη διοργάνωση του αγώνα και το εργαστήριο καινοτομίας. Η κάθε μία από αυτές τις ενότητες απεικονίζει το ρόλο της τεχνολογίας στο σύγχρονο ποδόσφαιρο.
1: So we've had an influx of visitors just coming to see the exhibit because it's so close to the stadium. So in the off days we have a big influx of all the people that are going to watch the games. We've seen people fitted out in their all their apparel, from Australians to Egyptians, so all of the people, New Zealand and everybody here, especially for the kids here too, for the local kids. There's been a lot of Canada jerseys around and they've been super excited about this exhibit.
0: Η έκθεση περιλαμβάνει επίσης αντικείμενα που συνδέονται με τις χώρες που διοργανώνουν το τουρνουά. Τα σημαντικότερα από αυτά περιλαμβάνουν τη φανέλα που φορούσε η Κριστίν Σινκλέρ, η οποία θεωρείται Εβραίος, η σπουδαιότερη ποδοσφαιρίστρια του Καναδά, κατά τη διάρκεια της νίκης της χώρας με τη Σουηδία στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο το 2020 και την μπάλα του αγώνα από τη μονομαχία του Καναδά με την Κροατία στο παγκόσμιο κύπελο του 2022, όταν ο Αλφόνσο Ντέιβις σκόραρε το πρώτο γκολ της χώρας στο παγκόσμιο κύπελο ανδρών.
2: This was phenomenal. I wasn't sure what to expect, but to see the combination of the actual real life soccer with the technology is fascinating. I'm a bit of a soccer geek anyways, and this is particularly fascinating to see all the behind the scenes innovation that's gone on. You don't appreciate or realize until it's presented to you in this fashion, so it's been a wonderful experience.
0: Οι διοργανωτές έχουν προσπαθήσει να διασφαλίσουν ότι η έκθεση θα έχει τοπική απήχηση. Παρά τη βαθιά ριζωμένη κουλτούρα του χόκκεϊ επιπάγου στον Καναδά, η δημοτικότητα της έκθεσης δείχνει την αυξανόμενη απήχηση του ποδοσφαίρου. Η Καλκούτα είναι από καιρό το κέντρο του Ινδικού ποδοσφαίρου, έδρα τριών ποδοσφαιρικών συλλόγων ηλικίας άνω των 100 ετών. Το πάθος της πόλης της χαράς για το ποδόσφαιρο έχει μετατρέψει την κατά τα άλλα κοινότυπη οδό Φακίρ Τσακραμπόρτη στην περιοχή Μπενιατόλα σε ένα εκθαμβωτικό FIFA γκάλι. Γιγάντια κομμένα γραφικά του Κριστιάνο Ρονάλντο με κοιλιακούς και του Λιονέλ Μέση που πανηγυρίζει ένα γκολ, καλωσορίζουν τους επισκέπτες στην είσοδο αυτού του διαδρόμου μόλις 100 μέτρων. Μέσα σε αυτόν ο Νεϊμάρ συμπληρώνει του Superstar, ενώ παίκτες όπως ο Κιλιάν Εμπαπέ και ο Βινίσιος Τζούνιορ ξεπροβάλλουν από πολύχρωμες τοιχογραφίες. Η παράδοση ξεκίνησε κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2014 με απλά αποκόμματα εφημερίδων κολλημένα στους τοίχους. Με τα χρόνια είχε εξελιχθεί σε περίτεχνες τοιχογραφίες, πορτρέτα και διακοσμήσεις που τιμούν τα μεγαλύτερα ονόματα του ποδοσφαίρου. Υπό τους ήχους μια σειρά τυμπάνων και χάλκινων οργάνων μπαίνουν στο γήπεδο του Σιάτλ οι οπαδοί για να παρακολουθήσουν την ομάδα τους. Η Soundwave, επίσημη μπάντα της ποδοσφαιρικής ομάδας MLS Seattle Sounders, παίζει δημοφιλή τραγούδια και μελωδίες με θέμα το Seattle καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τον τελευταίο καιρό επιδεικνύουν το ταλέντο τους σε παγκόσμια σκηνή. Η μπάντα σχηματίστηκε το 2009 όταν ο ηθοποιός και κωμικός Drew Carey έγινε συνιδιοκτήτης της ποδοσφαιρικής ομάδας και εξέφρασε την επιθυμία του για μια αμοιβόμενη ομάδα μουσικών που θα βοηθήσει να ενθουσιάσει τους οπαδούς του ποδοσφαίρου. Το Buenos Aires ζει και αναπνέει στους ρυθμούς της Αργεντινής σε κάθε επίπεδο. 13 οπαδοί της εθνικής ομάδας της Albiceleste περπατούν στους δρόμους του Buenos Aires, φόροντας περήφανα τις ανοιχτόχρωμες μπλε και λευκές φανέλες τους. Αλλά δεν περπατούν στα δύο άκρα. Αντίθετα, κινούνται στα τέσσερα πόδια και περιστασιακά γαυγίζουν. Ο Ναουέλ Μενεγκίνη, 32 ετών, περπατά στους δρόμους του κέντρου της πρωτεύουσας με τους σκύλους να φορούν ανοιχτόχρωμες μπλε και λευκές φανέλες, λουριά και κολάρα για να υποστηρίξουν την Μπιανκοσελέστε. Τα σκυλιά είναι γνωστά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ως Λαπερονέτα. Το όνομα παραπέμπει στο Λασκαλονέτα, όπως είναι γνωστή η εθνική ομάδα της Αργεντινής.

0: Σήμερα έχω τη χαρά να φιλοξενώ μία από τις πιο επιδραστικές γυναίκες για τη δημόσια ζωή της χώρας. Την δημοσιογράφο και πολιτικό, Λιάνα Κανέλη.
1: Θα συγχαινόμουν τον εαυτό μου αν είχα χάσει την ψυχραιμία μου. Γι' αυτό έμεινα όρθια και σε άμυνα. Για να φανεί το κτίνος και να φανεί και το καθαρό κούτελο του Κανελέηγου. Παλιά έτσι κυσκωνόταν ένα και έφευγε πάνω ακόμα και πήγαινε στο άλλο. Αποστάτησε, πίσω, οδήγησε. Τώρα είναι μάγκας και καραμπουζουκλής.
2: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου. Απόψε τα μεσάνυχτα στο Action 24.

0: Κάτσε, μπράβο.
1: Εγώ και στο Μούτολα βαθύνω.
0: Εγώ.
2: Πατρικά.
0: Για να μην σου κάνω σημαδάκι.
2: Είδες πόσα είδη φιλιού υπάρχουν.
0: Ναι, πολλά.
2: Το πατρικό, το στοργικό, το τρυφερό, το ερωτικό.
0: Το παιδικό.
2: Το παιδικό. Ποιος σου αρέσει περισσότερο.
0: Το ερωτικό.
2: Αυτό είμαι.
0: Και σένα. Εντάξει, ταιριάζουμε.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους και καλή εβδομάδα. 6 Ιουλίου. Θα πούμε κάτι ωραίο που μας είπε η αρχισυντάκτριά μας, η Βιβί, η Μπουγιούρα. Λέει, όταν δουλεύεις τον Ιούλιο, ο χρόνος δεν τζουλάει. Από το τζουλάει.
2: Ωραίο, πολύ ωραίο.
0: Και ήταν πολύ πετυχημένο, πραγματικά.
2: Θα κάνω ανάρτηση, να ξέρετε, κυρία Μπουγιούρα, θα σας το κλέψω αυτό. Είναι πολύ ωραίο. Λοιπόν, ακούστε
0: ποτέ
2: τώρα.
0: Τι έγινε πάλι.
2: Τους Βρετανούς δεν τους θεωρούμε λίγο ξενερουά.
0: Ναι, αλλά αυτοί καθιέρωσαν, παιδιά, την 6η Ιουλίου ως Παγκόσμια ημέρα φιλιού. Εντάξει.
2: Νομίζω ότι αυτό είναι καλύτερο, γιατί θα πιαστούν οι μύτες μου.
0: Ωραία.
2: Αν είμαι έτσι εγώ. Όχι, εγώ κανονικά εσύ εκεί. Μπράβο, έτσι μια χαρά. Πού το τούβλο, ένα τούβλο
0: μου. Τους ώμους, πώς θα τους σώσεις, τους ώμους.
2: Ο Ασημινάκης, ξέρεις τι είχε κάνει.
0: Τι είχε κάνει.
2: Είχε πάρει ένα τσιμεντό
0: τούβλο από έξω. Να ξέρεις ότι έχω λυγισμένα τα γονατά μου.
2: Το ξέρω, θα πιαστούν. Είσαι γυμνασμένη, δεν έχεις ανάγκη.
0: Εντάξει, οπότε θα κάνω καθίσματα.
2: Βασίλη, έλα, έλα, φέρ το, Βασίλη, φέρ το.
0: Τι θα φέρει.
2: Φέρ το από εδώ πίσω. Θα μας κάνουν ένα κοντινό τα παιδιά και θα δεις τι θα φέρει. Έτσι, μπράβο, εδώ, μια χαρά.
0: Οι Βρετανοί καθιέρωσαν την ημέρα αυτή, την Παγκόσμια ημέρα φιλιού. Έλα, έλα. Πρόσεχε, Χριστιανέ μου, μου πέσεις κιόλας.
2: Αυτό είναι το όνειρό μου, Μπουγιούρα.
0: Και να κοιταζόμαστε έτσι.
2: Αυτό μου λείπουνε, ρε παιδιά.
0: Σου λείπει να σε κοιτάει μια γυναίκα έτσι. Μα κι εσύ παντρεύτηκες μια γυναίκα δύο μέτρα.
2: Τι να κάνω.
0: Σου φταίει.
2: Η αλήθεια, φίλε.
0: Της αρέσουν οι κοντία.
2: Στο γάμο. Με είπε κοντό.
0: Όχι, τη γυναίκα σου είπα ψηλή. Η πιο κοντή από εκείνη, επειδή εκείνη είναι πολύ ψηλή.
2: Ναι, είναι το όργανο είναι μπουζούκι, ο αστυνομικός είναι όργανο, άρα ο αστυνομικός είναι μπουζούκι.
0: Άκου τι θα κάνουμε. Από του χρόνου θα κόψουμε τα πλάνα του γερανού.
2: Ναι.
0: Είσαι γάτα όμως.
2: Τερματίσατε, παιδιά, σας ευχαριστώ. Και εγώ σας εκτιμώ πολύ, να ξέρετε. Και εγώ σας αγαπώ. Έτσι. Και ανοιχτό το πλάνο, έτσι, μπράβο, μπράβο.
0: Αυτό
2: ωραία.
0: Θα κάνουμε.
2: Δεν ξέρω από πού να το μαζέψω.
0: Θα κόψεις τα πόδια, δεν θα τα δείχνεις, ρε παιδί μου, και θα είναι πάνω στο τούβλο ο Γρηγοριάδης.
2: Ωραίο είναι. Κοίταξε τώρα, ρε παιδί, 10 πόντι είναι. Πόσο είναι. 10 πόντι, πόσο είναι. Δηλαδή είμαι 1,75, να ήμουν 1,85. Τι ωραία θα ήταν.
0: Τι θα γίνει, πόση ώρα θα είμαι η κοντή της παρέας, για να καταλάβω δηλαδή με το τι.
2: Για ανέβα λίγο. Ανέβα λίγο. Προσεκτικά, ναι, προσεκτικά όμως. Προσεκτικά ανέβα.
0: Τι προσεκτικά.
2: Όχι με το τακούνι.
0: Τι ήταν να το κάνω το τακούνι.
2: Ναι, σωστά, έλα. Εντάξει. Εδώ πάει το μητρικό.
0: Παιδί μου. Παιδάκι μου.
2: Το μητρικό φιλί.
0: Στην παιδική χαρά σήμερα.
2: Παιδιά, έτσι. Έλα, κατέβα τώρα εμείς. Φτάνει με το τραγούδι, βρε. Σας ευχαριστώ πολύ. Έλα, Βασιλάκη. Έλα να το πάρουμε εμείς, κοντάψουμε κιόλας.
0: Αχ, παιδιά. Και μετά πρέπει να ζηλέψουμε τώρα τους Βρετανούς που το καθιέρωσαν. Εμείς το κάνουμε εδώ στην πράξη, έτσι. Είμαστε πολύ ανεβασμένοι.
2: Τους θεωρούμε ξενέρωτους τους Βρετανούς. Κοίταξε όμως που καθιέρωσαν μια τέτοια Παγκόσμια Μέρα Φιλιού. Λοιπόν, προσέξτε τώρα τι γίνεται. Έχει γίνει διαγωνισμός φιλιού, όχι την Παγκόσμια Μέρα Φιλιού, αυτή τη διεθνή μέρα που γιορτάζουμε
0: Ιουλίου.
2: Σήμερα. Όχι.
0: Πότε?
2: Τη γιορτή των ερωτευμένων.
0: Ναι.
2: Νομίζω από, δεν θυμάμαι ποια χώρα.
0: Ναι.
2: 58 ώρες,
0: έλα, πες το.
2: 38 λεπτά και κάτι δευτερόλεπτα ένα ζευγάρι.
0: Φιλιότανε.
2: Φιλιότανε, ναι. Και έχει μπει στο βιβλίο ρεκόρ Guinness.
0: Τα χωρίσανε μετά, δεν υπάρχει περίπτωση.
2: 58 ώρες, πώς γίνεται να φυγέσαι.
0: Μήπως ήταν 58 λεπτά.
2: Όχι.
0: 58 ώρες.
2: Λες να είναι λεπτά.
0: Ρε εσύ, δεν γίνεται. Πρέπει να κοιμηθούν, να φάνε, να κατουρίσουνε. Δεν βγαίνει.
2: Περίμενα να το ψάξω.
0: Έτσι δεν είναι. Ψάξ' το λίγο, γιατί νομίζω ότι είναι 58 ώρες.
2: Την έχασα.
0: 58 λεπτά. 38 δευτερόλεπτα. Κάτι τέτοιο μάλλον είναι. Εν πάση περιπτώσει. Και κέρδισε ένα διαγωνισμό και είναι στο βιβλίο Guinness.
2: Αυτό, ναι. Θα το βρούμε μετά.
0: Θα το βρούμε μετά.
2: Πάμε να ξεκινήσουμε σιγά.
0: Εδώ θα είμαστε μέχρι και τη μία το μεσημέρι με θέματα τα οποία μας απασχόλησαν και το Σαββατοκύριακο. Πολύ καλύτερη εικόνα από τα πύρινα μέτωπα. Θα το δούμε το θέμα κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Λαχταρίσανε και πάλι εκεί στο Ρεόκαστρο. Λαχταρίσαμε και εδώ στην Ινόη. Χθες στο Δήμο Μάνδρας ήσουν εδώ, τα κάλυπτες όλα αυτά το Σαββατοκυριακό.
2: Και γενικότερα προβληματισμός και ανησυχία για το τοξικό νέφος από τη Θεσσαλονίκη που έφτασε και ξεπέρασε και την Εύβοια και θα σταθούμε λίγο σε αυτό το θέμα. Θα ακούσουμε τους ειδικούς, θα ακούσετε τους ειδικούς για να προστατευτείτε. Πάμε να ανοίξουμε παράθυρα εκπομπής. Σπύρος Πάμε. Αλεξανδρής, να του πούμε μια καλημέρα. Καλή εβδομάδα, Σπύρο. Έλα να μας ξεκινήσεις τις ειδήσεις σου με το Παγκράτη.
3: Το οποίο θρίλερ ξεκίνησε χθες το απόγευμα, λίγο μετά τις 5, όταν ένοικος της πολυκατοικίας στην οδό Αυτιδάμαντος στο Παγκράτη ειδοποίησε την αστυνομία για μια έντονη δυσοσμία που έβγαινε τις τελευταίες ημέρες από ένα συγκεκριμένο διαμέρισμα του πρώτου ορόφου. Αυτό που βλέπετε τώρα να έχει ανοιχτεί την μπαλκονόπορτα. Έσπευσαν εδώ οι δυνάμεις της άμεσης δράσης και εντόπισαν μέσα στο διαμέρισμα την σωρό ενός 63χρονου άνδρα σε προχωρημένη σύψη. Μάλιστα, στον ίδιο χώρο εντοπίστηκε και ο δίδυμος αδελφός του, ο οποίος προσήχθη από τις αστυνομικές αρχές και εξετάζεται στο αστυνομικό τμήμα. Η σωρός ήταν τυλιγμένη με σεντόνια. Έγινε η μακροσκοπική εξέταση του ιατροδικαστή στο σημείο. Δεν προέκυψαν ευρήματα που παραπέμπουν σε εγκληματική ενέργεια. Ωστόσο, τα πλήρη αίτια του θανάτου, την αιτία του θανάτου, θα την μάθουμε με ακρίβεια όταν ολοκληρωθεί η νεκροψία νεκροτομή από την ιατροδικαστική υπηρεσία. Πρόκειται για δύο αδέρφια πρώην αστυνομικοί, οι οποίοι έπασχαν αμφότεροι από βαριά ψυχιατρική νόσο. Όταν επιδεινώθηκε η κατάσταση της υγείας τους, είχαν αποχωρήσει και οι δύο από το σώμα. Ναι. Από την γειτονιά εδώ γίνεται λόγος για πολλές φασαρίες και εντάσεις μεταξύ των δύο αδερφών, οι οποίες τα προηγούμενα χρόνια ήταν και προς την μητέρα τους κάποιες φωνές, η οποία έχει φύγει πλέον από την ζωή. Είχαν γίνει πολλές συσκέψεις ανάμεσα στους ενίκους των υπολείπων διαμερισμάτων για αυτήν την κατάσταση, καθώς είχε προκύψει έντονος προβληματισμός και ανησυχία για την ψυχική τους κατάσταση.
0: Έχει προλάβει να δώσει εξηγήσεις μέχρι αυτήν την ώρα ο αδερφός του Σπύρο?
3: Ο αδερφός βρίσκεται ακόμη στο αστυνομικό τμήμα και εξετάζεται από τους αστυνομικούς. Ναι. Δεν κατέστη εφικτό να δώσει εξηγήσεις χθες, καθώς ήταν σε κατάσταση παραλογισμού, όπως την περιέγραψαν οι αστυνομικοί που προσπάθησαν να του πάρουν κατάθεση. Τις επόμενες ώρες θα έχουμε την εξέλιξη αυτής της υπόθεσης, εάν δηλαδή ο αδερφός θα δώσει περισσότερες λεπτομέρειες, περισσότερα στοιχεία σχετικά με τον θάνατο του αδερφού του, καθώς μέχρι και αυτήν την ώρα δεν γνωρίζουμε με ακρίβεια ούτε τον χρόνο κατά τον οποίο, το πότε δηλαδή, έφυγε από τη ζωή ο 63χρονος, ούτε με ακρίβεια την αιτία θανάτου.
0: Ναι, κοίτα, δεν είναι μόνο η αιτία του θανάτου και παθολογικά, αν είναι τα αίτια. Νομίζω ότι είναι ένα ζήτημα το γεγονός ότι δεν ειδοποίησε τις αρχές για το θάνατο του αδερφού του. Είναι πολλά τα αναπάντητα ερωτήματα. Και αυτό ούτως ή άλλως είναι κάτι που προκαλεί έτσι ερωτηματικά. Δηλαδή, έχεις χάσει τον αδερφό σου και
2: δεν ειδοποιείς τις αρχές,
0: αν είναι από παθολογικά αίτια.
2: Τους γείτονες, κάτι. Τέλος πάντων, δηλαδή, περιμένεις μία αντίδραση. Απλά δεν ξέρουμε και σε τι βαθμό. Έτσι αντιμετώπιζαν τα προβλήματα, όπως μας είπε και ο Σπύρος, τα ψυχιατρικά. Σπύρο, χάσαμε μια συνάδελφο από την Κρήτη, την Μαρία, με την οποία νομίζω ότι οι περισσότεροι ημών έχουμε συνεργαστεί μαζί της στο Κρήτη TV, αν δεν κάνω
0: και
2: λάθος.
0: Στη Νέα Κρήτη,
2: και σε site Νέα Κρήτη εκεί.
0: Σε πάρα πολλά έτσι, μέσα της Κρήτης.
2: Ναι, νέα γυναίκα, Σπύρο.
3: Σε θλίψη βυθίστηκε από χθες το απόγευμα η τοπική κοινότητα της Κρήτης και η δημοσιογραφική κοινότητα σε όλη την χώρα από την είδηση του ευνίδιου θανάτου της Μαρίας Αντωνογιαννάκη, 46 μόλις χρόνων, υπέστη ανακοπή καρδιάς σύμφωνα με την αρχική εκτίμηση. Θα γίνει και νεκροψία νεκροτομή. Εντοπίστηκε μέσα στο αυτοκίνητό της χθες το απόγευμα. Είχε μπει μόλις στο σπίτι της και είχε κατέβει στον γκαράζ της πολυκατοικίας για να πάρει το αυτοκίνητό της να πάει κάπου. Αισθάνθηκε από ό,τι φαίνεται έντονη αδιαθεσία και εντοπίστηκε λίγα λεπτά αργότερα από γείτονες οι οποίοι ειδοποίησαν το ΕΚΑΒ. Σήμερα οι φίλοι, οι συγγενείς και διάφοροι συνάδελφοι θα πούν το τελευταίο αντίο στην αγαπημένη τους Μαρία, η οποία υπηρέτησε για πολλά χρόνια με εντιμότητα και με μια πολύ αξιόλογη πορεία, όπως την περιγράφουν στα τοπικά μέσα, στο Κρήτη TV. σε πάρα πολλά site, ήταν πάντα εκεί για με αξιοπιστία να μεταφέρει την είδηση. Το τελευταίο αντίο, να πούμε ότι θα το πούν φίλοι και συγγενείς στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννη στη Λεωφόρο Κνωσού σήμερα στις 4 το απόγευμα.
0: Τα συλληπιτήριά μας στους οικείους της, στην οικογένειά της, στους συναδέλφους της και στη δημοσιογραφική κοινότητα. Έτσι και εμείς όλοι, επειδή τη γνωρίζαμε ακριβώς, μπορεί να είναι μακριά στην Κρήτη να εργαζόταν, αλλά παρόλα αυτά είναι μια απώλεια μεγάλη και για μας.
2: Επίσης, επικοινωνούσαμε, μιλούσαμε, μας έδινε πληροφορίες. Το έχουμε πει άλλωστε πόσο καλή δουλειά κάνουν οι συνάδελφοι σε όλα αυτά τα μέσα που βρίσκονται ανά την Ελλάδα, εκτός εννοώ Αθήνας και Θεσσαλονίκης, επειδή ξεψαχνίζουν μία είδηση.

0: παρακολουθούμε είναι η χθεσινή εικόνα αυτή του νέφους, να το πούμε αυτό, το πώς κατέβηκε από τα βόρεια και δείτε μέχρι πού έφτασε. Αυτά είναι σωματίδια, ουσιαστικά, Γιώργο μου, τα οποία είναι επικίνδυνα, ναι. Καθώς η καύσιμη ύλη, ούτως ή άλλως αντιλαμβανόμαστε όλοι τα υλικά που περιέχει αυτή
1: όσο
0: η ύλη.
1: Όσο τοξικά είναι.
0: Βέβαια, είναι πάρα πολύ
1: και
0: τοξικά.
1: Ένα νέφος το οποίο παραμένει στην ατμόσφαιρα, δεν σημαίνει ότι έσβησε η πυρκαγιά και τέλος, τα μικροσωματίδια εξαφανίστηκαν και αυτά με την πυρκαγιά η οποία ναι. έχει σβήσει. Μπορεί και δύο μέρες, μπορεί και περισσότερο να παραμείνουν στην ατμόσφαιρα. Γι' αυτό και οι ειδικοί λένε, ιδιαίτερα οι ευπαθείς ομάδες, θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί.
0: Και με κλειστά παράθυρα, έτσι.
1: Βασιλεία Μανοπούλου.
0: Βασιλεία
1: πάμε Θεσσαλονίκη. Να τη βασιλεία μας. Έχει κάνει εξαιρετική δουλειά. Για άλλο θέμα βρέθηκε η βασιλεία στην Θεσσαλονίκη.
0: Πράγματι.
1: Για άλλο θέμα παραμένει στη Θεσσαλονίκη. Εγώ μίλησα και χθες μαζί της. Επειδή δεν συνηθίζουμε στο χώρο μας να λέμε και πολύ καλές κουβέντες ο ένας για τον άλλον. Οφείλω να το πω και στον αέρα, Βασιλεία, έχεις κάνει εξαιρετική δουλειά. Εξαιρετική δουλειά. Και ήταν και όλη τη νύχτα έξω, παρακαλώ,
0: έτσι.
1: Όλη
0: τη νύχτα με τη φωτιά στη, έξω. Στην καρδιά του ρεπορτάζ. Τώρα βρίσκεται σε μία από τις 2-3 εγκαταστάσεις, οι οποίες παραδόθηκαν στις φλόγες, στο εργοστάσιο υφασμάτων, είσαι, Βασιλεία. Ποια είναι η εικόνα συνολικά σήμερα, να μας πεις, συνεχίζει να καπνίζει μέσα σε αυτά τα εργοστάσια?
2: Αρχικά καλημέρα και ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια. Εμείς από το Σάββατο το απόγευμα βρισκόμαστε εδώ στην φωτιά, στο σημείο 0, αλλά και σε όλα τα μέρη στα οποία είχαμε μέτωπα με τον οπερατέρ τον Νίκο Ιορδανίδη και προσπαθήσαμε να σας μεταφέρουμε το ρεπορτάζ όσο καλύτερα μπορούσαμε.
1: Μπράβο και
2: τώρα
1: στον
2: να
1: Νίκο.
2: Σας πω ότι αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε... Ακριβώς ήταν εδώ μαζί μου, ήμασταν κατά τη διάρκεια της νύχτας, κατά τη διάρκεια της ημέρας, αλλά μπορεί να ήρθα για άλλο θέμα, αλλά το ρεπορτάζ, ακολουθούμε το ρεπορτάζ και πάμε εκεί που είναι το ρεπορτάζ, είμαστε δημοσιογράφοι και οφείλουμε να σας μεταδώσουμε όσο καλύτερα μπορούμε αυτό που βλέπουμε και εμείς. Τώρα εμείς βρισκόμαστε στο εργοστάσιο με τα υφάσματα, είναι ένα από τα οποία κάηκαν ολοσχερός. Μπορείτε να δείτε ότι ακόμα καπνίζει, δεν υπάρχει φλόγα, αλλά συνεχίζει να καπνίζει, έτσι ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής συνεχίζουν να επιχειρούν προκειμένου να μην έχουμε κάποια αναζωπήρωση. Βέβαια, βλέπω τώρα στο βάθος, ενδεχομένως θα μπορέσουμε να σας το δείξουμε, υπάρχει φλόγα ακόμα. Αν δείτε μέσα,
1: ναι,
2: βλέπουμε
1: φαίνεται,
2: ότι καίει
1: φαίνεται.
2: Λίγο ακόμη φλόγα. Δεύτερη μέρα.
1: Σχεδόν
2: δεύτερη μέρα λοιπόν που συνεχίζει ακόμη και καίει.
1: Όπως παρακολουθούμε εμείς τους δέκτες μας, εκεί φαίνεται η φλόγα, ναι, ναι, που σιγοκαίει. Δα, με το zoom που κάνει ο Νίκος, φαίνεται ακόμη πιο καθαρά. Παρόλο που, ρε παιδί μου, γίνονταν στοχευμένες ρήψεις και από αέρος και από τις επίγειες δυνάμεις, βλέπουμε ότι είναι αυτά τα καντιλάκια, βασιλεία, τα οποία ανησυχούν βέβαια και την πυροσβεστική.
2: Ακριβώς, γιατί μιλάμε για έφλεκτα υλικά, τα οποία υπάρχουν μέσα σε αυτά τα εργοστάσια και όπως και στο εργοστάσιο ανακύκλωσης που εκεί η εικόνα είναι το ίδιο, εκεί έχουμε βέβαια περισσότερη φλόγα, ακόμα και εκεί η φλόγα, είναι τα έφλεκτα υλικά και πρέπει να καούν ουσιαστικά, όπως μας είπαν οι πυροσβέστες, για να σβήσει η φωτιά.
0: Έτσι...
2: Παρ' όλα αυτά προσπαθούν.
0: Κάπως έτσι σβήνουν οι φωτιές στις εγκαταστάσεις αυτές, οπότε και υπάρχει εξαιρετικά καύσιμη ύλη. Περιμένουν δηλαδή, είναι εκεί σε επιφυλακή μεν, δεν έχει κάτι άλλο να κάψει, κακά τα ψέματα. Μικρές εστίες, έτσι, θα ανάβουν καντιλάκια τα οποία θα σβήνουν από μόνα τους. Απλώς βρίσκονται εκεί οι πυροσβεστικές δυνάμεις και είναι σε επιφυλακή. Μιλάμε για ολοσχερή καταστροφή, Βασιλεία. Δεν έχει μείνει τίποτα όρθιο, έτσι.
2: Θέλω να φανταστείτε ότι αυτό ήταν ένα εργοστάσιο μεγάλο υφασμάτων και αυτή τη στιγμή βλέπουμε μπάζα, λαμαρίνες, κατεστραμμένους τοίχους, σαν ένα βομβαρδισμένο τοπίο. Δεν νομίζω ότι μοιάζει καθόλου ότι αυτό ήταν κτίριο. Μιλάμε για μια ολοσχερή καταστροφή σε αυτό το εργοστάσιο το συγκεκριμένο με τα υφάσματα. Μάλιστα, χθες που βρεθήκαμε πάλι στο ίδιο σημείο, επιχειρούσε μία μπουλντόζα ώστε να ρίξει τους τοίχους περισσότερο για να μπορέσουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις με τις μάνικες να ρίξουν νερό μέσα για να περιορίσουν τις φλόγες. Μέχρι και σήμερα συνεχίζουν ακόμη να ρίχνουν νερό με τις μάνικες, αλλά προσπαθούν και ουσιαστικά και στο χώμα, ώστε να μην υπάρχει η κάπνα, δηλαδή να σταματήσει ουσιαστικά να καπνίζει το έδαφος. Ναι, ναι.
1: Ξέρεις τι θέλω να ρωτήσω. Επειδή βρέθηκες και στο σημείο από όπου ξεκίνησε αυτή η καταστροφική πυρκαγιά εκεί στην περιοχή, από το αυτοκίνητο το οποίο εξετράπει της πορείας του
0: εδώ,
1: και ξεκίνησε
0: αυτό,
1: η πυρκαγιά, μέχρι εκεί που είσαι τώρα, σε αυτό το εργοστάσιο ή στο άλλο εργοστάσιο με τα ανακυκλώσιμα υλικά, τι απόσταση είναι περίπου.

0: αν έχετε εκτιμήσει, περίπου.
1: Εμείς το κάνουμε 7 λεπτά με το αυτοκίνητο.
0: Α, είναι μεγάλη απόσταση.
1: Από τους χωματόδρομους.
0: Μας κάνει εντύπωση, ρε παιδί μου, πώς δεν την πρόλαβαν οι αστυνομικοί. Απλά δείχνει την ταχύτητα των ανέμων προφανώς και την ένταση.
2: Και πολύ... Ακριβώς. Είχε ήτανε πολύ αέρα. Δυστυχώς, είχε πολύ αέρα διαφορετικά. Ίσως εξελισσόταν εντελώς διαφορετικά αυτό το μέτωπο και κατάφεραν οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Καλημέρα, κύριε Αρτοπιέ. Είναι εδώ στο στούντιο μαζί μας ο εκπρόσωπος της πυροσβεστικής, ο κύριος Αρτοπιός. Να τον ευχαριστήσουμε πολύ. Οι καιρικές συνθήκες δυστυχώς αυτό το Σαββατοκύριακο ταλαιπώρησαν ιδιαιτέρως και τις πυροσβεστικές δυνάμεις. Δεν κατάφεραν εγκαίρως να θέσουν υπό έλεγχο τα μέτωπα αυτά και στην Ινόη και εκεί στο ωραίο καστρό, κύριε Αρτοπιέ.
3: Αφού με ρωτάτε περί της επιχειρησιακής ανάλυσης αυτών των πολύ δύσκολων δασικών πυρκαγιών, άγροτων δασικών πυρκαγιών, κάποιες εκ των οποίων μετατράπηκαν και σε αστικά συμβάντα, διότι η περίπτωση του ωραίου καστρού είναι μια περίπτωση και η στάντη η οποία θα μελετηθεί και από τους ειδικούς. Θα κάνουμε αυτό που λέμε την ανάλυση μετά από αυτό το συμβάν. Πάντα γίνεται αυτό στο πυροσβεστικό σώμα και στην πολιτική προστασία. Για να δούμε πώς μια αγροτοδασική πυρκαγιά, η οποία ξεκίνησε μέσα στον οικιστικό ιστό, σε μια αγροτοδασική περιοχή, πλησίων κατοικιών, πλησίων βιομηχανικών χώρων, μετατράπηκε σε μια αστική πυρκαγιά και είδαμε όλο αυτό το οποίο συνέβη με την έκκληση των τοξικού νέφους, το οποίο.
0: Σας ξέφυγε, κύριε Αρτοπιέ.
3: Θα σκάνω την επιχειρησιακή ανάλυση. Αφού με ρωτάτε, πρέπει να πάμε σε μια συνολική επιχειρησιακή ανάλυση για να καταλάβουμε.
0: Λέγοντάς μας η Βασιλεία ότι με το αυτοκίνητο από εκεί που ξεκίνησε η πυρκαγιά μέχρι αυτό το εργοστάσιο θέλουν 7 λεπτά χρόνο. Δηλαδή είναι τουλάχιστον 15 χιλιόμετρα. Πόσο είναι 7 λεπτά με το αυτοκίνητο, διανύεις μια απόσταση 15 χιλιόμετρων, 20 χιλιόμετρων. Πώς γίνεται αυτό? Δεδομένου ότι ήταν και πολύ μεγάλη η κινητοποίησή σας.
3: Ζητάτε να κάνετε την επιχειρησιακή προσέγγιση για να καταλάβει ο κόσμος τι ακριβώς συνέβη σε αυτό το πολύ δύσκολο συμβάν.
2: Ελάτε, πείτε μας.
3: 8 και 29 το Σάββατο απόγευμα, κατόπιν ενός ατυχήματος το οποίο είχε ένας αμελής στα όρια της ασυνειδησίας πολίτης, ο οποίος με την εκτροπή του οχήματός του στο Πρανές της Οδού, στην οδό Κονταξοπούλου προς τη Λυτή, ξεκίνησε μια δύσκολη πυρκαγιά με 5 μποφόρ ανέμους. Κατά τόπους είχαν και 6 και 7 μποφόρ. Και κατέβηκε προς το νότιο κομμάτι, προς τη βιομηχανική ζώνη. Και μάλιστα η πυρκαγιά ήταν τόσο πολύ έντονη και η ορμή της τόσο μεγάλη, που αν και πήγαν στον πρώτο χρόνο, και εδώ απαντώ σε αυτό που λέτε, ότι διαφωνώ φυσικά μαζί σας, ότι ήταν πολύ έγκαιρη η επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων. Ήταν πάρα πολύ έγκαιρη.
0: Αυτό είπα και εγώ.
3: Ναι, δεν μας ξέφυγε η φωτιά.
0: Ρωτάω, δεν είναι.
3: Σας απαντώ λοιπόν.
2: Σας κατηγορώ,
3: όχι, όχι, σας απαντώ, σας απαντώ με επιχειρησιακά δεδομένα.
2: Θα μπορούσε να έχει γίνει προκειμένου να μην έχουμε αυτές τις εικόνες σήμερα, θα μπορούσε να έχει γίνει κάτι διαφορετικό?
3: Αυτό το οποίο θα μπορούσε να είχε γίνει ήταν αν ξεκινούσε η πυρκαγιά λίγο πιο νωρίς. Δυστυχώς ξεκίνησε 8.30 το βράδυ. Είχαμε μισή ώρα στη διάθεσή μας να κόψουμε το ενεργό μέτωπο με τα εναέρια μέσα.
0: Καταλάβω.
3: Έγινε ρήψη εναερίων μέσων. Ωστόσο, λόγω των πρωτοκόλων ασφαλείας παγκοσμίως, πανευρωπαϊκά, δεν μετάνε μετά το τελευταίο φως της ημέρας τα εναέρια μέσα για να κόψουν αυτό το πολύ έντονο ενεργό μέτωπο το οποίο αντιμετωπίσαμε. Τα παιδιά της πυροσβεστικής, οι συνάδελφοί μου, δώσανε τιτάνια μάχη. Όλο το βράδυ ξενυχτήσανε, δώσανε, υπερέβαλανε αυτούς προκειμένου να σώσουμε πάνω απ' όλα κατοικημένες περιοχές.
0: Εγώ δεν το παρουσίασα ως δεδομένο. Ερώτηση έκανε έτσι και είπε ότι ήταν και άμεση κινητοποίηση της πυροσβεστικής και με πολύ μεγάλη δύναμη. Το ξέρω γιατί είναι η περιοχή μου εκεί. Εκεί ζούσα εγώ στη Θεσσαλονίκη και είχα άμεση επικοινωνία, άρα ήξερα και το τι συνέβαινε.
2: Πάντως,
0: ερώτηση έκανε.
2: Και εδώ και στην περίπτωση που είχαμε με τον, τον ασυνείδητο ο οποίος πέταξε το τσιγάρο και ξεκίνησε η πυρκαγιά. Σε όλες τις περιπτώσεις βλέπουμε ότι ξεκινούν πυρκαγιές από αμέλεια. Θέλω να πιστεύω ότι όχι ηθελημένα, αλλά από αμέλεια. Έχουμε πρόβλημα με τα ακαθάριστα, γιατί αυτά και οι δύο πυρκαγιές ξεκίνησαν σε σημεία όπου ήταν ακαθάριστα τα οικόπεδα. Βρήκε δηλαδή να κάψει, να ξεκινήσει και λόγω των ανέμων επεκτάθηκε.
3: Να μην αφήσουμε κάτι μη τελές όμως. Να κάνουμε την επιχειρησιακή ανάλυση του Ωραιοκάστρου. Το Ωραιόκαστρο, στο Ωραιόκαστρο, στην πυρκαγιά του Ωραιοκάστρου, εφαρμόστηκαν όλα τα επιχειρησιακά πρωτόκολλα της άμεσης προσέγγισης των δυνάμεων του πυροσβεστικού σώματος της πολιτικής προστασίας. Από την πρώτη στιγμή που προσέγγισαν οι δυνάμεις, βλέπαμε ότι η πυρκαγιά κατευθυνόταν με το βόρειο αυτό άνεμο, το οποίο ήταν μανιώδης άνεμος, πάνω από 5 με 6 μποφόρ. Προσπαθήσαμε να κρατήσουμε την πυρκαγιά σε πρώτο χρόνο. Ωστόσο, η πυρκαγιά είχε καλπάζουσα μορφή. Και αυτό το οποίο θέλαμε να αποσοβήσουμε, όσο και αν φαίνεται
0: σπίτια,
3: περίεργο,
0: γιατί υπήρχαν και σπίτια εκεί,
3: μαζί με τους βιομηχανικούς χώρους, ήταν η μεγάλη μάχη που δόθηκε να μην πλησιάσει μέσα στην Ανθούπολη, στους δύο οικισμούς και τη Φιλοθέη. Εκεί δόθηκε ο νυν υπερπάντων αγώνα και μάλιστα μπορώ να σας πω ότι μαζί με τους βιομηχανικούς χώρους, κάποιοι εκ των οποίων βεβαίως υπέστησαν σοβαρές ζημιές, σώθηκαν όμως και άλλοι χώροι, σώθηκαν πάνω απ' όλα οι άνθρωποι πρωτίστως, σε αυτούς τους δύο οικισμούς.
2: Εξού
3: και τα τέσσερα μηνύματα του 112, τα οποία εκδόθηκαν. Το τελευταίο εκδόθηκε στις 2:40 το πρωί.
0: Και το Ίδρυμα Χρονίων Παθήσεων εκεί με 157 φιλοξενούμενους.
3: Αυτό ήταν το αποκορύφωμα
0: σαφώς
3: των ενεργειών μας, όπου έπρεπε να απομακρύνουμε άτομα με αντικειμενικές αδυναμίες, με αναπηρικά αμαξίδια, μέσα από το χώρο της πυρκαγιάς. Πλησίαζε, ξέρετε, η πυρκαγιά πάρα πολύ απειλητικά και έπρεπε σε πρώτο κρίσιμο χρόνο να μεταφέρουμε οχήματα, λεωφορεία, προκειμένου να σώσουμε ανθρώπους οι οποίοι είχαν αντικειμενική αδυναμία. Η μάχη δόθηκε εκεί. Και αυτή η μάχη ήταν πολύ δύσκολη, ήταν μια άνηση μάχη στο μέτωπο της πυρκαγιάς. Εξ αυτής της πυρκαγιάς, 4 συνάδελφοί μου τραυματίστηκαν με αναπνευστικά προβλήματα. Ένας χτύπησε στο χέρι του. Διακομίστηκαν στα στρατιωτικά νοσοκομεία, στο 424. Όμως σώθηκαν όλοι οι πολίτες. Δεν είχαμε ούτε ένα ελαφρύ τραυματισμό πολίτη σε αυτό το χώρο.
2: Να σταθούμε λίγο, και είναι μεγάλη επιτυχία αυτό. Έτσι, η ανθρώπινη ζωή είναι πάνω απ' όλα, δεν το συζητώ. Να σταθούμε λίγο και πάλι και θέλουμε την απάντησή σας πριν κλείσουμε για τα ακαθάριστα οικόπεδα.
3: Τα ακαθάριστα οικόπεδα, που από την πρώτη στιγμή έχουμε βγει και φωνάζουμε κάθε μέρα και για όλη την αντιπυρική περίοδο, ότι πρέπει όλα τα καθαρά οικόπεδα να παραμείνουν καθαρά και αυτά που είναι ακαθάριστα να καθαριστούν. Και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, έχουμε δεχτεί πολλές καταγγελίες, χιλιάδες καταγγελίες, πάνω από 3.000 καταγγελίες πολιτών, τους οποίους βεβαίως καλούμε να μπαίνουν στην πλατφόρμα, την ηλεκτρονική πλατφόρμα ακαθάριστα.gov.gr, να κάνουν τις καταγγελίες τους. Και εμείς θα διαβιβάζουμε, θα κάνουμε αυτοψία, ήδη το πραγματοποιούμε αυτό, και οι Δήμοι να μπαίνουν να κάνουν τον αυτεπάγγελτο καθαρισμό. Τα καθαρά οικόπεδα δεν δίνουν τροφή στις πυρκαγιές. Και το είδαμε αυτό και στη Νέα Καλλικράτεια Χαλκιδικής και στους νέους επιβάτες το Σάββατο, όπου δόθηκαν πολύ μεγάλες μάχες εντός οικιστικού ιστού. Και χθες στην Δροσιά Χαλκίδας. Ο μηχανισμός αντέδρασε ταχύτατα. Ωστόσο, πολλές φορές αυτό το οποίο παρατηρούμε είναι μια μεγάλη αντίφαση, ότι ενώ είμαστε σε πλήρη ετοιμότητα, βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι είτε δεν καθαρίζουν, είτε ακόμη δεν καταλαβαίνουν ότι με δίκτυ επικινδυνότητας 4 απαγορεύεται αυστηρά να κάνουν χρήση τροχού. Και σας ενημερώνω ότι χθες με δίκτυο επικινδυνότητας 4, να το πούμε αυτό.
0: Κύριε Αρτοπιέ, το έχουμε πει πολλές φορές και μάλιστα οι συλλήψεις που έχουν γίνει τις πρώτες 5 μέρες του Ιουλίου αντιστοιχούν στο 10 ή στο 20% των συνολικά συλλήψεων που έχουν γίνει από την αρχή του έτους, σωστά?
3: Και μάλιστα, να σας ενημερώσω ότι χθες στο δασικό οικοσύστημα του Διονύσου, στους πρόποδες της Πεντέλης, στη βορειοανατολική πλευρά του Διονύσου, συνελήφθησαν 2 αμελείς στα όρια της ασυνειδησίας πολίτες, οι οποίοι έκαναν χρήση τροχού. Αν είναι δυνατόν. Στη μίξη του δασικού ιστού με τον αστικό ιστό, στη Ραπεντόσα και στην Οδό Μαγνησίας, στο Διόνυσο. Κύριε Όλοι Ρωτσία, καταλαβαίνουμε τι κινδύνους εγκυμονεί όλο αυτό.
2: Η
3: νομοθεσία
2: πολύ,
3: θα εφαρμοστεί απαρέγκλιτα. Είμαστε δίπλα στους πολίτες, ωστόσο όλες οι παραβατικές συμπεριφορές θα ελέγχονται.
2: Και έτσι πρέπει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ
0: καλά,
2: τον κύριο Ιωάννη Αρτοπιό, αναπληρωτή εκπρόσωπο τύπου της πυροσβεστικής. Και
0: Κωνσταντινούπολη, Νίκος Νανούρης, έχετε εκεί φιέστες, μεγάλες Νίκο, μεγάλες φιέστες έχετε.
2: Γεια σου Νίκο.
0: Κόσμο.
4: Καλημέρα, καλημέρα. Κωνσταντινούπολη, γιατί σε λίγες ώρες μεταβαίνουμε προς την Άγκυρα. Εκεί χτυπάει η καρδιά της παγκόσμιας διπλωματίας, καθώς από αύριο ξεκινούν οι εργασίες της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ, 7 και 8 Ιουλίου, μία από τις πιο κρίσιμες συνόδους κορυφής, όπως συνηγορούν πάρα πολλοί αναλυτές για το πώς θα πορευτεί η Βορειοατλαντική Συμμαχία. Μπορούμε να δούμε καταρχάς σε πρώτη φάση τη Σύνοδο Κορυφής σε αριθμούς, καθώς καταρχάς 7 και 8 Ιουλίου, όπως είπαμε, θα πραγματοποιηθούν οι εργασίες της Συνόδου. Θα συμμετάσχουν συνολικά 52 ηγέτες, 32 ηγέτες από κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ και 9 ηγέτες από προσκεκλημένες χώρες, ανάμεσά τους και ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμι Ζελένσκι. Στις εργασίες της Συνόδου θα συμμετάσχουν σχεδόν 100
2: υπουργοί. Εδώ βλέπουμε, πρόσεχε να δω.
4: Χιλιάδες...
2: Νίκο, όσο μας λες τους αριθμούς και τα νούμερα, εμείς βλέπουμε και τη σχετική κάρτα, έτσι. Με τους 32 ηγέτες κρατών και κυβερνήσεων των χωρών μελών του ΝΑΤΟ, 52 ηγέτες συνολικά από 41 χώρες. Και οι 32 χώρες του ΝΑΤΟ εννοείται και 9 προσκεκλημένες. Και μας έλεγες για τους υπουργούς.
4: 100 υπουργοί, και υπουργοί εξωτερικών και υπουργοί άμυνας, αναμένεται να συμμετάσχουν στις εργασίες της Συνόδου Κορυφής χιλιάδες μέλη αποστολών, διπλωμάτες και συνοδοίτων των συγκεκριμένων αποστολών και 3.000 δημοσιογράφοι. Παρακαλώ, θα καλύψω τη συγκεκριμένη Σύνοδο Κορυφής. Είναι τεράστιο το ενδιαφέρον για την κάλυψη τη συγκεκριμένη.
0: Πόσες χιλιάδες αστυνομικοί.
4: Συγκεκριμένου γεγονότος. 56.000 είναι η επίσημη ενημέρωση. Η Άγκυρα θυμίζει πραγματικό φρούριο.
2: Κοίτα,
4: και
2: βάση
4: τρία
2: πληθυσμού,
4: αεροδρόμια θα εξυπηρετήσουν τους ηγέτες.
2: Βάση πληθυσμού, τρία αεροδρόμια. Βάση πληθυσμού, τόσες χιλιάδες θα πρέπει να είναι οι αστυνομικοί, έτσι, δεδομένου και των επισήμων που θα, των ηγετών, των επισήμων ηγετών που
0: μια
2: θα
0: μεγάλη ελληνική
2: εκεί.
0: Πόλη είναι 56.000 αστυνομικοί.
2: Βεβαίως.
0: Μια μεγάλη ελληνική πόλη. Αγορώ.
4: Θα υπάρχουν και μέτρα, εναέρια μέσα βεβαίως.
2: Ντρόουν, τα πάντα, έτσι.
4: Και F-16 νομίζω... επιτηρούν τον τουρκικό εναέριο χώρο, ακριβώς.
0: Ρε, τι θυμάμαι τώρα. Όταν έχει γίνει σύνοδος κορυφή στη Χαλκιδική, στο Πόρτο Κάρας, ήσουν πάνω.
2: Άνθρωπε, έχεις πάει πολύ πίσω. Δεν είχαμε τέτοια μέσα τότε εμείς.
0: Τι είναι, τέτοια μέσα δεν είχαμε.
2: Τα ντρόουν αυτά, όλα
0: όχι,
2: τα
0: όχι,
2: τέτοια
0: όχι,
2: μέσα δεν
0: υπήρχαν. Μέτρα ασφαλείας
2: υπήρχαν. Αστακώς, τίποτα, Χαλκιδική.
0: Θυμάμαι, Νίκο, είχαν ρίξει τώρα που γυρνάμε. Είχαν ρίξει ένα δίχτυ μέσα στη θάλασσα. Δίχτυ μέσα στη θάλασσα, όπου υπήρχαν ειδικά εκπαιδευμένοι βατραχάνθρωποι, δίτες, οι οποίοι έκαναν, κύριε παιδί μου, τις περιπολίες τους, τις αυτοψίες τους κλπ. Να απομακρύνουν κάθε ενδεχόμενο να προσεγγίσει κάποιος στην περιοχή του ξενοδοχείου.
2: Από θαλάσσης. Βέβαια.
0: Ήσουνα, είχες κατέβει.
2: Όχι, είχα κατέβει.
0: Είχες κατέβει.
2: Είχα κατέβει.
0: Ναι. Έλα, Νίκο, συνέχισε.
4: Στην Άγκυρα πάντως δεν υπάρχει θάλασσα, ωστόσο κάτι αντίστοιχο ακόμη θα δούμε σίγουρα όσον αφορά τα μέτρα προστασίας. Έχουν αποκλειστεί όλοι οι δρόμοι που οδηγούν στο Προεδρικό Μέγαρο, από όπου και θα πραγματοποιηθούν εκεί οι εργασίες της Συνόδου Κορυφής και οι δρόμοι βεβαίως στα οποία θα καταλύσουν οι ξένοι ηγέτες. Τώρα, όσον αφορά τα ξενοδοχεία. Για τους ηγέτες δεν έχουν διαρρεύσει πού ακριβώς θα μείνουν. Υπάρχουν κάποιες πληροφορίες για το πού θα μείνει ο Αμερικανός πρόεδρος, ο Ντόναλντ Τραμπ.
0: Πού?
4: Αναμένεται να μείνει στο πεντάστερο ξενοδοχείο Marriott, ναι. Σύμφωνα πάντα με πληροφορίες. Δεν έχει επιβεβαιωθεί επίσημα
0: για λόγους
4: ασφαλείας.
2: Το έχουν κλείσει για την Αμερικανική αποστολή όλο.
4: 200 τετραγωνικών.
2: Το έχουν κλείσει για την Αμερικανική αποστολή
4: έτσι,
2: όλο.
0: Προφανώς.
4: Έτσι μεταδίδουν τουρκικά μέσα ενημέρωση. Στο συγκεκριμένο ξενοδοχείο υπάρχει ιδιαίτερη κινητικότητα τον τελευταίο μήνα. Υπάρχει ανακαίνιση. Έχουν ετοιμάσει, λένε, για μια σουίτα 200 τετραγωνικών. Όπου
0: εδώ
4: θα υπάρχει
0: τώρα...
4: χώρος εργασίας.
0: Περίμενε
4: και
0: λίγο.
4: Και θα έχει θέα όλη την πόλη.
0: Περίμενε λίγο, βρε. Περίμενε. Επειδή εσύ ωραία μας τα λες, παρακολουθούμε φωτογραφίες επειδή έχεις κάνει ρεπορτάζ. Γι' αυτό να αναδείξουμε και τη δουλειά σου. Είναι λοιπόν αυτή η σουίτα που εσύ μας περιγράφεις, των 200 τετραγωνικών, στο ξενοδοχείο Μάριο, το οποίο τώρα το βλέπουμε εξωτερικά, τώρα εσωτερικά.
4: Ακριβώς. Σύμφωνα με τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, αυτό θα είναι το ξενοδοχείο και η σουίτα στην οποία θα καταλύσει ο Αμερικανός πρόεδρος. Ιδιαίτερα άνετη.
2: Η σουίτα είναι εντωμεταξύ το εσωτερικό της, αν είναι αυτό που βλέπουμε, είναι σαν λόμπι. Ναι. Δηλαδή, η ίδια το εσωτερικό, αν είναι αυτό το εσωτερικό της σουίτας, εδώ. Θυμίζει λόμπι ξενοδοχείου ή ξέρεις το χώρο του πρωινού, εκεί μετά όταν ολοκληρώνεις. Αυτή είναι η σουίτα. Εδώ θα κοιμηθεί ο Αμερικανός πρόεδρος, έτσι.
0: King size.
2: Θα ξεκουραστεί.
0: King size.
2: Αφού είναι king. Είναι king και ο ίδιος.
0: Άνετο κρεβάτι, άνετο.
4: Γενικά αν μένεις σε μια τέτοια σουίτα, δεν νομίζω να χρειάζεται να βγεις από το ξενοδοχείο, γενικά.
2: Πάντως, 1500 θα... τα άτομα της αποστολής μας είχε πει, της Αμερικανικής αποστολής, θα είναι περίπου 1500. Διπλωμάτες και σύμβουλοι.
4: Είναι 1000 άτομα, είναι περισσότεροι από αυτούς έχουν αναλάβει την ασφάλεια του Προέδρου. Ήδη έχουν φτάσει κάποιοι από αυτούς. Μάλιστα, έχουν κυκλοφορήσει και πλάνα χθες το βράδυ με τα αυτοκίνητα τα οποία θα συνοδεύσουν τον Αμερικανό Πρόεδρο και το αυτοκίνητο το λεγόμενο και ως τέρας, το προεδρικό αυτοκίνητο στο οποίο θα επιβιβαστεί ο Ντόναλντ Τραμπ προκειμένου να μεταβεί στο προεδρικό μέγαρο
2: για τις
4: εργασίες της Συνόδου Κορυφής
2: και της ΗΠΑ
4: με τον Ταγί Περντογάν.
2: Το δικό του αυτοκίνητο, όχι με τις ΗΠΑ.
4: Ήρθε με μεταγωγικό αεροσκάφος.
0: Τι θέλεις, να νοικιάσει κανένα στην Τουρκία κιόλας, ο Αμερικανός πρόεδρος.
2: Από αυτά τα τουρκικά, της τουρκικής παραγωγής, αυτά που παράγει η Τουρκία.
0: Τα ηλεκτρικά.
2: Ναι, αυτά.
0: Μια χαρά.
2: Ωραία. Νίκο, θα σε ξαναδούμε στη συνέχεια και γενικά αυτές τις μέρες θα συνδεόμαστε διαρκώς μαζί σου. Θα σε συναντήσουμε στην Άγκυρα.
0: Έχεις και πολιτικό και παραπολιτικό ρεπορτάζ, να ξέρεις. Θα έχεις την τιμητική σου αυτές τις ημέρες, Νίκο. Ευχαριστούμε πολύ. Έλα, κύριε Παπαϊωάννου, να δούμε με τι καιρό θα γίνει η σύνοδος στην Τουρκία. Αυτό μας βιάζει.
2: Ναι, πάρα πολύ.
5: καλημέρα.
2: Γεια σου, Δημήτρη.
5: Λοιπόν, σήμερα καλός ο καιρός γενικότερα και αυτή η εβδομάδα η αστάθεια θα είναι πολύ περιορισμένη γύρω από τα βουνά μόνο, το μεσημέρι και το απόγευμα. Θα ανέβει λίγο η θερμοκρασία μέχρι και την Τετάρτη, όχι σε πολύ ψηλά επίπεδα, μέχρι τους 36 με 37 βαθμούς. Πέμπτη και Παρασκευή αναμένεται πτώση θερμοκρασία. Σε Σαββατοκύριακο θα ξανανεύει η θερμοκρασία πάλι πιο πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα, αλλά χωρίς ακρότητες μέχρι το Σαββατοκύριακο. Τώρα, μέχρι τις 15 περίπου δεν υπάρχει καύσωνα, σενάριο καύσωνα. Από τις 15 και μετά υπάρχουν κάποια σενάρια, κάποιες πιθανότητες για καύσωνα, αλλά ακόμα είναι νωρίς σχετικά για να μιλήσουμε γι' αυτό. Προς το παρόν είμαστε σχετικά καλά επίπεδα, λίγο πάνω από τα κανονικά, αλλά όχι μακρότητες όπως συμβαίνει στην υπόλοιπη Ευρώπη. Ακόμη και τώρα και αυτές τις μέρες η Δυτική Ευρώπη έχει συνθήκες καύσωνα, ειδικά η Ισπανία, Πορτογαλία και η Γαλλία αυτές τις μέρες βιώνει ξανά πολύ υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες. Λοιπόν, εδώ στην Ελλάδα σήμερα περιμένουμε καλό καιρό με λίγες μπόρες μόνο στην Νότια Πελοπόννησο και στα βόρεια ορεινά της Ανατολικής Μακεδονίας. Σε όλη την υπόλοιπη χώρα θα είναι πολύ καλός καιρός με ηλιοφάνεια και λίγες νεφώσεις. Οι βοριάδες σήμερα παραμένουν ισχυρά, αλλά κυρίως στο ανατολικό, νοτιοανατολικό Αιγαίο. Εκεί φτάνουν τα 6 με 7 μποφόρ, στο υπόλοιπο στα 3 με 6. Στο Ιόνιο, βόρειο-βορειοδυτική, στα 2 με 5, μόνο στο βόρειο Ιόνιο, στα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία ανεβαίνει λίγο σχέση με χθες, αλλά λίγο, δηλαδή παραμένει σχετικά καλά η επίπεδα στο 31 με 33 τοπικά και 34 με 35 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία σήμερα το μεσημέρι. Εδώ στην Αττική, ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, 32 με 33 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία σήμερα το μεσημέρι και βοριάδα στα 3 με 5 μποφόρ. Θεσσαλονίκη και εκεί με καλό καιρό, λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες γύρω από τα ορεινά, μόνο Χαλκιδική υπάρχει πιθανότητα να βρέξει τοπικά, 33 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία. Και 3 με 5 μποφόρ, αρχικά βοριάδες από το απόγευμα θα στραφούν σε νότιους ανέμους στο Θερμαϊκό. Αλεξανδρούπολη, 27 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία, με διαστήματα με νεφώσεις και ήλιο, 29 βαθμούς στη Λίμνο με καλό καιρό και στην Κέρκυρα, πολύ καλός καιρός, 32 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία. Τρίπολη, 29 βαθμούς, μικρή πιθανότητα να βρέξει στην Τρίπολη σήμερα, 28 με 29 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία στο Ηράκλειο της Κρήτης με ηλιοφάνεια. 33 βαθμούς στα Μέγαρα η μέγιστη θερμοκρασία, 33 στον Πειραιά, 30 στην Κηφισιά. Στην Κλειφάδα 32 και στο Λαύριο η μέγιστη θερμοκρασία 29 βαθμούς σήμερα το μεσημέρι.
2: Είναι μια καλημέρα από θέμα ανέμων.
5: Ναι, αυτό πήγα να πω, ότι ο πολύ ψηλός κίνδυνος για πυρκαγιές είναι στο ανατολικό, το ανατολικό Αιγαίο και σε περιοχές της Κρήτης σήμερα, γιατί εκεί εντοπίζονται οι πολύ ισχυρές. Ναι, ακριβώς. Σάμο εκεί, σε αυτές τις περιοχές. Εκεί είναι που φτάνουν τα 6 με 7 μποφόρ, ισχυροί βοριάδες σήμερα. Από αύριο γενικότερα θα παραμείνουν μόνο εκεί ισχυροί βοριάδες και σιγά σιγά θα ξασθενήσουν τις επόμενες ημέρες παντού. Περιορίζεται δηλαδή ο πολύ ψηλός κίνδυνος για πυρκαγιές τις επόμενες ημέρες.
0: Δεν ξέρω τώρα αν θα συμφωνήσετε. Ο Ιούνιος, το τελευταίο δεκαήμερο, μας βγήκε με ισχυρούς ανέμους.
5: Σωστά, είχε μέρες με αρκετά ισχυρούς ανέμους.
0: Το πρώτο σχεδόν εξαήμερο, δεκαήμερο του Ιουλίου. Δηλαδή, αν έχουμε και τα μελτέμια του Αυγούστου, όλο το καλοκαίρι είμαστε
2: σε επιφυλακή. Εσύ το λες από θέμα θερμοκρασιών.
0: Όχι,
5: για τους ανέμους.
2: Για τους ανέμους, ναι. Πρέπει να είμαστε σε επιφυλακή.
0: Τους βαριέμαι τους ανέμους. Με ενοχλούν οι ανέμους.
2: Και είναι και επικίνδυνοι. Και
5: η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια έχουμε όλο και περισσότερες ημέρες με ισχυρά μελτέμια. Δηλαδή, αυξάνεται η ένταση των μελτεμιών, η συχνότητα βασικά κυρίως των μελτεμιών τα τελευταία χρόνια. Αυτό δείχνουν τα τελευταία χρόνια. Τουλάχιστον έχουμε γλιτώσει τους καύσωνες. Πάντως και πάλι να μας επιφυλακεί, παρόλο που δεν υπάρχουν πολύ ισχυροί άνεμοι τις επόμενες μέρες, δεν υπάρχουν πολύ ισχυροί άνεμοι, γιατί πλέον είναι ξηρό αρκετά το έδαφος και βλέπουμε ότι όταν πιάνει πυρκαγιά, όπως ήταν στην Ινώη, σε πολύ πλούσια δασική έκταση, δημιουργούνται μεγάλες ζημιές.
2: Από χαμηλή βλάστηση εντωμεταξύ ξεκίνησε.
5: Ξεκίνησε και επεκτάθηκε σε δάσος. Ναι.
2: Και επεκτάθηκε στο δάσος, δυστυχώς.
5: Και ήταν και μεταξύ σε καμένες εκτάσεις του 21 και του 23 η φωτιά, έφτασε κιόλας στα καμένα, γι' αυτό και περιορίστηκε αρκετά γρήγορα σχετικά. Έτσι μέχρι μέσα σε 3-4 ώρες.
0: Από τι λέμε τώρα.
2: Ναι.
5: Ακριβώς. Εκεί σημαίνει ότι θα ξαναβγούν. Δηλαδή ήταν καμένα του 21 στην πυρκαγιά των Βιλίων. κρύων που είχε πιάσει το 21, εκεί προφανώς που κάηκαν ξανά, δεν πρόκειται να ξαναβγούν μόνα τους πεύκα.
2: Έτσι, έτσι όπως
5: να υπάρξει φυσική αναδόσωση, δηλαδή, με λίγα λόγια.
2: Μας. Δημήτρη, ευχαριστούμε πολύ.
5: Και εγώ.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Λοιπόν, είναι η ώρα να πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό. Μας ενημερώνετε.
0: Βεβαίως.
2: Να πάμε τότε και να επιστρέψουμε σε λίγα λεπτά.

0: ένα σκληρό γεωπολιτικό παιχνίδι.
1: Θα πρέπει να την υδρώσουμε τη φανέλα και θα την υδρώσουμε όλοι μαζί.
2: Μπροστά στο μεγάλο στόχο της πολιτικής αλλαγής.
3: Το πολιτικό στοίχημα για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνησή του.
4: Σταθερή τάση που τη συναντάμε.
5: Να ανακατεύουν την πολιτική τράπουλα.
6: Πιθανότητα πρόωρων εκλογών το φθινόπωρο.

0: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
1: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς, χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
2: Η καρδιά μου με κρατούσε πίσω. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση του βηματοδότη προγραμματίστηκε πολύ νωρίτερα, βρήκα ξανά τα βήματά μου.
3: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Στο All Star Basket αυτού του μήνα, Ζέλικο Ομπράντοβιτς πήρε τα κλειδιά του Παναθηναϊκού για να τον στείλει πάλι στην κορυφή. Η θρυλική χρονιά του Ολυμπιακού. Γιάννης Αντετοκούμπο. The Greek Hit. Συνεντεύξεις Ελάιζα Μήτρου Λόγκ, Τζον Χριστοφίλης, Βαγγέλης Γιάγκος. Αφιέρωμα τα αδέρφια που έπαιξαν αντίπαλοι στην Ελλάδα. All Star Basket με δώρο μία διπλή αφίσα. Κυκλοφορεί στα περίπτερα την πρώτη Τετάρτη κάθε μήνα. All Star Basket. Πάρε το μπάσκετ στα χέρια σου.
5: Ο Μιχάλης Τσόχος σχολιάζει όπως μόνο εκείνος ξέρει.
6: Στα παιχνίδια του Nations League η πίεση δεν είναι τόσο μεγάλη. Άρα έχουμε ένα ζήτημα να διαχειριστούμε την πίεση των κρίσιμων αγώνων.
5: Όλες οι εξελίξεις με το μοναδικό του τρόπο. Κάθε Δευτέρα στο YouTube του athletico.gr.
7: Κουν-τσαν το χιμότο δαιο. Μιράι, τσαν δαιο.
8: ズバリ 嫉妬です。あなたがやってきてからというものを私はどんどん隅に追いやられ。お兄ちゃん。もしかして未来ちゃん。Mirai,
9: η μικρή μου αδερφή. Κυριακή στις 11 το πρωί στο Action 24.

0: παιδιά.
1: Θα μας αποκαλύψει νομίζω.
0: Όχι, παιδί μου, περίμενα να σου πω κάτι. Λέγαμε στο ξεκίνημα της εκπομπής ότι όταν δουλεύεις τον Ιούλιο, πώς το είπες, Βιβί, ο χρόνος δεν τζουλάει. Έτσι. Και μας έχετε βάλει εδώ πέρα κορμάρες πίσω σε πισίνες.
1: Το κάνω ακόμη πιο δύσκολο.
0: Γυναικάρες.
1: Να μην τζουλάει καθόλου.
0: Ωραία κορμιά, δεν τζουλάει τίποτα εδώ πέρα μέσα τώρα.
1: Κάτσε, εγώ τώρα έχω μια απορία. Μας έλεγε ο Πουλακίδας στο διάλειμμα ότι ξέρει το μοντέλο εδώ που.
0: Εγώ του είπα πιο απ' όλα.
1: Γεια, πες, Πουλακίδα.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Εμίλιος Περδικάρης.
1: Καλημέρα, Εμίλιο.
0: Καλώς ήρθατε.
1: Καλώς όρισες.
2: Καλώς σας βρήκαμε.
1: Για λέγε, Κώστα, ποιο μοντέλο. Εγώ
2: μοντέλ. Είπα, δεν ξέρω, λέω, το τραγούδι δεν το ξέρω. Ξέρω, λέω, τα κορίτσια ξέρω.
0: Καλή κορίτσια,
1: Κώστα. Είναι της εποχής μας αυτά τα τραγούδια, γι' αυτό κατάλαβες.
0: Χρήσιμος.
2: Είμαι λίγο μεγαλύτερος.
1: Μεγαλύτερος. Εντάξει, μωρέ, σιγά και εσύ.
0: Πόσο μεγαλύτερος. Λίγο κοντά είμαστε όλοι, μην.
1: Μια χαρά. Κοντά είμαστε.
2: Συγκεκριμένα.
1: Κοντά είμαστε, κοντά είμαστε.
0: Τι είπες?
2: 58.
0: 58, έφτασες 58, ο Κώστα. Πω.
1: Δεν σου φαίνεται. Ξέρεις, αρχίζουμε τις φιλοφρονίσεις τώρα.
2: Αρχίζουμε σε ένα Γιώργο, κάπως να ακούγεται τώρα, κάτι έγινε.
0: Και εσύ, Εμίλιε, τώρα τελειώσει το σχολείο.
2: Περίπου, ναι.
1: Καινούριος συνάδελφος. Και Εμίλιος τώρα μπήκε στο χώρο και λοιπά, έτσι.
2: Μη σας ξεγελάει αυτό εδώ το ξέφωτο, είναι άλλη ιστορία.
0: Τώρα, εδώ είμαστε, παιδιά, νομίζω ότι γενικά παρακολουθήσαμε με αγωνία τις πυρκαγιές, τα μέτωπα των πυρκαγιών που είχαμε και αυτό το Σαββατοκύριακο. Γενικά τα τελευταία 24 ώρα είναι λίγο δύσκολα. Έχει πέσει όλο το επιτελείο, όλοι οι αρμόδιοι πάνω σε αυτό, όπως επίσης και στο μέτωπο το άλλο, το οποίο και αυτό μας καίει, το μέτωπο της ακρίβειας, Εμίλια.
2: Προφανώς. Νομίζω ότι είναι τα δύο ζητήματα που, με τα οποία θα πάμε συντροφιά όλο το καλοκαίρι μέχρι το Σεπτέμβριο, όπου αρχές Σεπτεμβρίου, λίγο πριν τη ΔΕΘ ή πάνω στη ΔΕΘ ακριβώς, θα είναι και ώρα αποφάσεων. Διότι ναι μεν ο Πρωθυπουργός και από το κυβερνητικό επιτελείο αυτό το οποίο λένε είναι, επιμένουν ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027, όμως νομίζω ότι δεν χρειάζεται κάποιος ούτε να συνομιλεί με κυβερνητικά στελέχη, ούτε να έχει εμπειρία στο πολιτικό ρεπορτάζ να καταλάβει ότι οι κινήσεις γενικώς, το κλίμα δηλαδή το οποίο υπάρχει αυτές τις ημέρες, τα δύο θέματα τα οποία είπατε νωρίτερα και όλο το σκηνικό το οποίο διαμορφώνεται είναι ένα σκηνικό που θα οδηγήσει, θα μας οδηγήσει μέχρι εκείνη την περίοδο, ώστε λίγο πριν τη ΔΕΘ να ληφθούν οι αποφάσεις από τον Πρωθυπουργό.
1: Κάποιες ημερομηνίες που κλειδώνουν περισσότερο, Εμίλια. Δηλαδή, από χθες, ας πούμε, συζητάμε από προχθές πολύ έντονα, 27 του Σεπτέμβρη.
2: Νομίζω εντάξει, μπορεί να είναι έχουν ακουστεί. Κυριακή είναι, ναι. Έχουν ακουστεί διάφορες ημερομηνίες. Έχουν ακουστεί και ημερομηνίες του Οκτωβρίου, η πρώτη ή η δεύτερη Κυριακή του Οκτωβρίου. Αλλά νομίζω ότι ο σχεδιασμός, και αυτό είναι λογικό, του Πρωθυπουργού είναι να έχει κλείσει όλες τις εκκρεμότητες, να δούμε πώς θα πάει το καλοκαίρι με τα μέτωπα της ακρίβειας και με των πυρκαγιών. Μέχρι στιγμής, τουλάχιστον στο μέτωπο των πυρκαγιών, ευτυχώς έχουμε πάει καλά. Απομένει όμως 1-1,5 μήνας για το καλοκαίρι. Και το Σεπτέμβρη, λίγο πριν τη ΔΕΘ, εκεί που θα έχει οριστικοποιηθεί και αυτό το πακέτο μέτρων το οποίο θα ανακοινώσει, αυτό το πακέτο παροχών, επιμένουν από το οικονομικό επιτελείο ότι θα είναι φοροελαφρύνσεις, ότι θα εστιάσει στις φοροελαφρύνσεις και στις συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες. Εκεί νομίζω ότι εξετάζοντας και τις πρώτες φθινοπωρινές δημοσκοπήσεις, ο κύριος Μητσοτάκης θα λάβει τις οριστικές του αποφάσεις.
1: Κώστα, να δούμε λίγο τι λέει η πλευρά
3: το ρεπορτάζ
1: κέντρο προς αριστερά.
3: Να σεβαστούμε τα γεγονότα. Το γεγονός είναι ότι ο κύριος Μητσοτάκης δεν έχει αποφασίσει. Ότι προετοιμάζει. Ότι θα αποφασίσει κάποια στιγμή εκεί μέσα στο 15 Αύγουστο. Προφανώς. Γιατί θα χρειαστεί και ένα διάστημα μέχρι τις 6 Σεπτεμβρίου που θα πάει στη Θεσσαλονίκη να ετοιμάσει τις αποφάσεις του. Οι ημερομηνίες που ακούγονται είναι 27 Σεπτέμβρη ως πρώτη για τη μία εκλογή, η δεύτερη εκλογή 1η Νοέμβρη. Αν γίνουν δεύτερες κάλπες, θέλω να πω.
0: Ναι.
3: Αυτό σημαίνει ότι ο κ. Μητσοτάκης θα ανέβει στη ΔΕΘ και θα ανακοινώσει εκλογές.
1: Μάλιστα.
3: Άρα θα πάμε σε πολύ γρήγορες.
0: Έτσι εντωμεταξύ θα ακυρώσει και τις εμφανίσεις, αν θέλετε, όλων των υπόλοιπων αρχηγών, οι οποίοι θα ανέβουν στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, πλην του κυρίου Τσίπρα, που φαίνεται ωστόσο, Κώστα, να είναι ο βασικός αντίπαλος του Κυριάκου Μητσοτάκη στις εκλογές.
3: Έχουμε ένα μικρό βικοματισμό, ένα καινούριο μικρό βικοματισμό. Ένα δίπολο στην πραγματικότητα. Το οποίο το συντηρούν, το κρατάνε και οι δύο. Για παράδειγμα, το γεγονός ότι ο κύριος Τσίπρας, όπως ο κύριος Μητσοτάκης παλιότερα έχει πει, εκλογή μία, εκλογή δεύτερη μετά, αυτό δείχνει ότι πάνε για μία μονομαχία οι δυο τους. Αυτό είναι το ορατό. Είναι προφανές ότι αυτή τη στιγμή ο κύριος Τσίπρας νιώθει καλά μέσα στον ένα μήνα που έχει ξεκινήσει το κόμμα του. Πάει καλά, δεν έχει μεγάλα προβλήματα. Προφανώς και έχει ζητήματα τα οποία θα πρέπει να τα αποσαφηνίσει, αλλά είναι καλύτερα, αισθάνεται ότι είναι καλύτερα από ότι είναι ο κύριος Μητσοτάκης. Μπορεί να μιλήσει, θέλω να πω, ο κύριος Τσίπρας. Ενώ ο κύριος Μητσοτάκης έχει ξεκινήσει να διαχειριστεί προβλήματα. Λέγατε πριν.
1: Θα τον συνέφερε ενδεχομένως να πάμε Σεπτέμβριο, ας πούμε, εκλογές στον Τσίπρα ή το Πασόκ. Για να περάσουμε και λίγο
3: στο Πασόκ. Το Πασόκ νομίζω θα ήθελε τις εκλογές πιο αργά.
1: Πιο αργά, ε.
3: Θα ήθελε εκλογές τον Μάρτιο.
0: Τώρα, στο για να επιτύχει τη διεύρυνση, ας πούμε.
3: Ότι θα ξεφουσκώσει ο Τσίπρας μέχρι τον Μάρτιο.
0: Και για να επιτύχει με μεγαλύτερη διεύρυνση.
3: Όχι, κάτι νομίζω το για οποίο... να αποδυναμωθεί λίγο η φόρα που έχει τώρα ο κύριος Τσίπρας.
2: Νομίζω ότι αν μου επιτρέπετε το Πασόκ.
1: Πάντως για το Πασόκ, τουλάχιστον αυτό δείχνουν οι δημοσκοπήσεις. Δεν ξέρω, Εμίλη, τι λες.
2: Το Πασόκ έχει δύο προβλήματα αυτή τη στιγμή. Το πρώτο είναι η εμφάνιση του κυρίου Τσίπρα και της Ελλάς. Και το γεγονός ότι όντως από την κυβέρνηση είναι ξεκάθαρο, το είδαμε και το Σαββατοκύριακο, ότι η κυβέρνηση επενδύει πολιτικά σε αυτό, η Νέα Δημοκρατία δηλαδή, επενδύει πολιτικά σε αυτό το δίπολο. Αναγνωρίζω ως βασικό αντίπαλο τον Αλέξη Τσίπρα για ένα λόγο, ο οποίος βρίσκεται στα αποτελέσματα των πιο πρόσφατων δημοσκοπήσεων. Είναι ότι εμφανίζεται ο κύριος Τσίπρας να συσπηρώνει τη Νέα Δημοκρατία, όσο και αν ακούγεται παράδοξο αυτό. Δηλαδή υπάρχουν και δημοσκοπήσεις οι οποίες δείχνουν και με τρία μπροστά τη Νέα Δημοκρατία από τη στιγμή που παίζει αυτό το δίπολο. Άρα λοιπόν το ένα πρόβλημα του Πασόκ είναι αυτό. Το δεύτερο πρόβλημα το οποίο έχει είναι ότι αν κάποιος μελετήσει τα ποιοτικά στοιχεία των δημοσκοπήσεων, θα δει και θα κατανοήσει ότι το πρόβλημα είναι πως ο κύριος Ανδρουλάκης δεν μπορεί να πείσει ούτε τους ψηφοφόρους του δικού του κόμματος. Δηλαδή βρίσκεται πάρα πολύ χαμηλά στη δημοτικότητα των πολιτικών αρχηγών και στην καταλληλότητα για την Πρωθυπουργία. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι ένα πολύ μεγάλο μέρος ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ δεν πιστεύει ότι μπορεί με αυτόν τον τρόπο να πιάσει το στόχο που, όπως λέει ο κύριος Ανδρουλάκης, είναι νίκη έστω και με μία ψήφο
0: διαφορά.
2: Νομίζω
0: ότι θα έχει ένα ενδιαφέρον να δούμε σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Θα έχουμε δύο σχεδόν παράλληλες εκδηλώσεις. Στις 7 η ώρα θα είναι εκεί ο κύριος Σκανδαλίδης, ο επικεφαλής της αυτής της Επιτροπής Διεύρυνσης του κόμματος. Και στις 8, ο γραμματέας της Ελλάς, ο κύριος Χατζηγιαννάκης, σε άλλο σημείο βέβαια στη Θεσσαλονίκη, αλλά θα έχει ένα εξαιρετικό ενδιαφέρον να δούμε την προσέλευση. Έτσι. Και δηλαδή στο κάλεσμα του κύριου Σκανδαλίδη. Ποιοι άνθρωποι. Μπράβο, ακριβώς. Νομίζω ότι θα έχει ενδιαφέρον να δούμε τα πρόσωπα τα οποία θα πάνε εκεί, γιατί είναι και των μετακινήσεων η εποχή.
3: Είναι και η δημοσκοπήση, ας πούμε, σήμερα έχει προράτα που λέει μονοψήφια η διαφορά. Δεν είναι η πρώτη εταιρεία που το λέει. Είναι αρκετές πια εταιρείες που το καταγράφουν αυτό. Άρα αρχίζει πια να διαμορφώνεται το πράγμα. Το πρόβλημα του κυρίου Ανδρουλάκη ήταν λάθη στρατηγικής που έκανε πριν τα προηγούμενα χρόνια, τα προηγούμενα 2-3 χρόνια. Για παράδειγμα, αρνήθηκε να γίνει ηγέτης αντιπολίτευσης και παρέμεινε πρόεδρος στο ΠΑΣΟΚ ή δεν είχε μια πολιτική συμμαχιών. Αλλά και τώρα η απουσία στρατηγικής για το πώς θα διαχειριστεί το κενό που ο ίδιος επέτρεψε να δημιουργηθεί. Δέχεται δε πίεση από τη Νέα Δημοκρατία και από το εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ, προκειμένου η απόφαση του συνεδρίου να μην συνεργαστεί το ΠΑΣΟΚ με τη Νέα Δημοκρατία να ανατραπεί. Το οποίο είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον για το γεγονός ότι. Πώς το διαχειρίζεται όταν ακούει δηλαδή στελέχη του να λένε μέχρι τις εκλογές είναι αντίπαλος μας ο Μητσοτάκης.
1: Ναι, και μην ξεχνάμε πώς πήγαμε και σε εκείνο το συνέδριο και με τι εσωκομματική γκρίνια έτσι, και με τι εσωστρέφεια.
3: Υπάρχει ένα ζήτημα εδώ. Απόφαση, έτσι,
2: ότι πώς θα βγει ένα κόμμα όπως είναι το ΠΑΣΟΚ, το οποίο υποτίθεται ότι διεκδικεί, όπως είπα και πιο πριν, ο κύριος Ανδρουλάκης το λέει, νίκη έστω και με μία ψήφο διαφορά. Πώς θα βγει και θα πει προεκλογικά. Ότι θα προεξοφλήσει δηλαδή ότι θα συνεργαστεί είτε με τη Νέα Δημοκρατία είτε με την Ελλάς. Είναι σαν να πυροβολεί στα πόδια σου. Γιατί το λέω αυτό, γιατί ο ψηφοφόρος ο οποίος θα πάει στην κάλπη, για ποιο λόγο να μην ψηφίσει απευθείας Νέα Δημοκρατία
3: η Ελλάς. Το αποφάσισε να μην συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία.
2: Δεν μπορούσε να πει ούτω ή άλλω.
3: Δεν είπε ότι δεν θα συνεργαστώ με την Ελλάς ή ξέρω εγώ δεν θα συνεργαστώ με το ΣΥΡΙΖΑ ή με το κουμπί.
1: Λέω Εμίλιο ότι αν το λέγανε από την αρχή, γιατί να μην ψηφίσει κάποιο κατευθείαν Νέα Δημοκρατία.
3: Λέω ότι η διαφωνία εντό εισαγωγικών που έχουμε τώρα με τον Εμίλιο είναι το πρόβλημα στο ΠΑΣΟΚ. Δεν είναι γιατί δεν λέει ότι θα συνεργαστεί. Είναι ότι πάνε να του ξυλώσουν τη συνεδριακή του απόφαση να μην συνεργαστεί.
1: Ναι.
3: Η απόφαση είναι δεν συνεργάζεται.
0: Τώρα, εγώ νομίζω ότι κάποιος άλλος ο οποίος θα κληθεί να πάρει αποφάσεις και άμεσα είναι ο κύριος Τσίπρας, γιατί αποχωρούν ο ένας μετά τον άλλον από τον ΣΥΡΙΖΑ και δυνατά στελέχη μάλιστα. Και ο κύριος Καραμέρος είδαμε ότι αποχώρησε, μετά τον κύριο Ζαχαριάδη. Και κακά τα ψέματα, κάποια στιγμή ο κύριος Τσίπρας θα πρέπει να πάρει μια απόφαση. Θα τους πάρει στο νέο εγχείρημα, στο νέο κόμμα ή δεν θα τους πάρει τελικώς.
3: Η Κώστα. Γραμμή που έχει που λέει Ελλάδα κατά μόνας,
0: ναι.
3: Αυτή τη στιγμή είναι η επικρατούσα γραμμή. Η επικρατούσα άποψη. Και επειδή πάει καλά, πολύ καλά και στις δημοσκοπήσεις και βλέπουμε ότι έχετε το καινούριο, τα καινούργια στελέχη που βγαίνουν, ανταποκρίνονται αρκετά
1: σε αυτά που έχει ζητήσει.
3: Σε αυτά που έχει ζητήσει. είναι προφανές ότι δεν έχει την ανάγκη να πάει να αναζητήσει εμπειρότερα στελέχη, τα οποία κουβαλάνε και το δικό τους ιστορικό πολιτικό φορτίο.
1: Τον Καραμέρο, εσύ εκτιμάς ότι θα τον πάρει, ας πούμε, ή όχι?
3: Τώρα συγκεκριμένα για τον Καραμέρο, το είναι καθαρά θέμα.
1: Ξέρω, το δεν θέλω να
3: έχω άποψη. Ναι. Είναι άλλο, είναι κάθε περίπτωση είναι διαφορετική. Υπάρχουν στελέχη για τα οποία ο κ. Τσίπρας θα του έλεγε: μείνετε λίγο πίσω, κάντε μια αγρανάπαυση 2 χρόνια, περιμένετε και θα το δούμε.
0: Δεν λέω ναι, αλλά έχει πει κάτι σημαντικό, ότι βλέπω ότι πηγαίνει καλά δημοσκοπικά.
3: Άρα χωρίς αυτό
0: να
3: που
0: έχει
3: κάνει
0: πάρει
3: νέα
0: εμπειρότερα στελέχη.
3: Στελέχη.
0: Γιατί να τα πάρει μετά, ας πούμε, εφόσον βλέπει ότι υπάρχει μια δυναμική.
3: Αν λοιπόν η δυναμική του συνεχίζει να υπάρχει και βλέπει ότι δεν έχει προβλήματα, τρύπες, να το πω έτσι, στην κατάρτιση των ψηφοδελτίων, μπορεί να μην πάρει. Ή να θα επιλέξει την πραγματικότητα με ποιους θέλει, με ποια από αυτά τα στελέχη θέλει να προχωρήσει.
2: Και θα είναι και κάτι ακόμα προβληματικό όλο αυτό. Δηλαδή, ο κύριος Τσίπρας ήδη από την, πριν προχωρήσει στην συγκρότηση κόμματος, από το βιβλίο του, από την Ιθάκη ακόμα, ουσιαστικά άσκησε κριτική στα δικά του στελέχη, στους δικούς του ανθρώπους. Mm-hmm. Επιχείρησε δηλαδή να επιρρύψει ευθύνες για την περίοδο της διακυβέρνησής του και για σοβαρά ζητήματα σε στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, σε πρώην συνεργάτες του και σε κάποια από αυτά τα πρόσωπα για τα οποία συζητάμε, αποφεύγοντας να θίξει τις δικές του ευθύνες. Αυτό από μόνο του είναι προβληματικό. Είναι προβληματικό προς ποια κατεύθυνση? Προς την κατεύθυνση ότι αν τώρα δεχθεί και μάλιστα δεχθεί χωρίς συζήτηση αυτά τα πρόσωπα, τότε θα είναι ουσιαστικά σαν να αποδέχεται και να δίνει ένα μήνυμα προς τον κόσμο, προς τους ψηφοφόρους, ότι θα πάει με μια παλιά συνταγή, με μια δοκιμασμένη συνταγή, με τα ίδια πρόσωπα τα οποία ο ίδιος κατηγορούσε για αυτά που έγιναν την περίοδο
3: 15-19. Η Ελλάς δεν είναι ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είναι ούτε καν μεταξέλιξη του ΣΥΡΙΖΑ. Θέλει ο κύριος Τσίπρας φτιάχνει κάτι διαφορετικό. Αυτό το οποίο θα κάνει ενδεχομένως με κάποια στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ είναι να μην αλλοιώσει τη φυσιογνωμία ενός κόμματος το οποίο αυτή τη στιγμή πηγαίνει καλά.
1: Nice.
3: Αυτό θα ήταν, πώς να το πω, βούτυρο στο ψωμί του κ. Μητσοτάκη. Ο κ. Μητσοτάκης τι περιμένει? Να πάρει 5-10 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ο κ. Τσίπρας και να πει: να ορίστε, τα βλέπετε, ΣΥΡΙΖΑ 1, ΣΥΡΙΖΑ 2.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Σωστά, αλλά αν μου επιτρέπεις, Κώστα, το πρόβλημά του είναι ότι. Σωστό είναι αυτό που λες. Αλλά από την άλλη πλευρά δεν έχει φροντίσει και ο ίδιος προσωπικά να δείξει κάτι διαφορετικό, ότι κινείται σε μια διαφορετική γραμμή μέχρι στιγμής. Δηλαδή γίνεται πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση για την κεντροαριστερά όλα αυτά τα χρόνια. Κατά την προσωπική μου
1: και
2: άποψη...
1: δεδομένου ότι στελέχοι που κλείνουν και την πόρτα του ΣΥΡΙΖΑ πίσω τους, στις αναρτήσεις τους δηλώνουν ξεκάθαρα τι εστί Τσίπρας και ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Τώρα, εχθές Κυριακή... Κατά τις 10 το πρωί περίπου περιμένουμε την ανάρτηση του Πρωθυπουργού, αυτή την εβδομαδία ανασκόπηση που κάνει κάθε εβδομάδα.
0: Μπήκε στο TikTok.
1: Και λίγο νωρίτερα τι βλέπουμε? Βλέπουμε έναν Αντώνη Σαμαρά στο TikTok. Έκανε την εμφάνισή του και Αντώνη Σαμαράς. Τι γίνεται τώρα, γιατί έγινε αυτό, ρε Μιλή?
2: Τι γίνεται, εντάξει. Είναι ξεκάθαρο ότι ο κύριος Σαμαράς οργανώνεται. Είναι ξεκάθαρο ότι πια δηλώνει με αυτόν τον τρόπο τις προθέσεις του και επιχειρεί με τη διείσδυση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να πιάσει και άλλα κοινά. Διότι το κοινό το παραδοσιακό, αυτό το οποίο απευθύνεται και λέμε ότι κινείται δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας, είναι ένα κοινό το οποίο είναι μεγάλο ηλικιακά, είναι ένα κοινό τελείως διαφορετικό από το κοινό στο οποίο επιχειρεί να στοχεύσει μέσα από τη διείσδυση στα μέσα κοινωνικής
0: δικτύωσης. Πρώτη φορά πάντως βλέπουμε τον κύριο Σαμαρά να ανεβάζει βίντεο, να το πούμε λίγο, γιατί και το επικοινωνιακό παίζει ρόλο, έτσι, εφόσον έχει αποφασίσει να μπει στη μάχη και βλέπει και όλους τους υπόλοιπους, και τον κύριο Τσίπρα και τον Πρωθυπουργό φυσικά, να στέλνουν τα μηνύματά τους, να χρησιμοποιούν αυτόν τον τρόπο επικοινωνίας με τους ψηφοφόρους, μπαίνει και αυτός σε αυτό το παιχνίδι.
2: Αυτό δείχνει ξεκάθαρα ότι οργανώνεται, είναι ακριβώς όπως το λες, ακριβώς όπως το περιγράφεις. Δείχνει ξεκάθαρα ότι έχει πια στο μυαλό του την δημιουργία κόμματος. Απλώς δεν έχει αποφασίσει ενδεχομένως το χρόνο κατά τον οποίο θα εκδηλώσει αυτή την πρωτοβουλία ή τον έχει αποφασίσει και τον κρατάει προφανώς για τον εαυτό του. Από την άλλη πλευρά, νομίζω ότι αξίζει κάποιος να σταθεί στον τρόπο με τον οποίο αντιμετώπισαν χθες και αντιμετωπίζουν τον κύριο Σαμαρά από την κυβέρνηση. Αποφεύγουν να ανεβάσουν προς το παρόν τουλάχιστον τους τόνους. Και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σε μια συνέντευξη που έδωσε χθες, αυτό το οποίο είπε είναι ότι είναι προσωπικές απόψεις αυτά τα οποία εκφράζει ο κύριος Σαμαράς, είναι προσωπικές στρατηγικές, δεν είναι ζητήματα τα οποία αφορούν την κοινωνία. Ακριβώς για να κάνει.
0: Επίθεση πάντως, έτσι.
2: Επίθεση,
0: στην
2: ναι, αλλά.
0: Ευθεία επίθεση και στο πρόσωπο του Πρωθυπουργού.
2: Και της κυρίας Μπακογιάννη επίσης. Ήταν μια επίθεση προσωπική στο δεύτερο βίντεο το οποίο ανήρτησε. Το πρώτο βίντεο ήταν κατά του Πρωθυπουργού. Ωστόσο,
1: Και τα νούμερα επίσης, έτσι.
2: Ναι,
1: τα δημοσκοπικά νούμερα. Δηλαδή, ότι εγώ έχω χτυπήσει καμπανάκι εδώ και πόσο καιρό, αλλά δεν μ' ακούνε, επομένως...
0: Αυτό για βέβαια, το γάμο των ομοφυλόφιλων, για τα παιδιά, για...
3: Από εθνικές εκλογές σε ευρωεκλογές, έχασε 1 εκατομμύριο ψηφοφόρους. Ναι. Ήταν 2,1 εκατομμύρια ψηφοφόροι το 23, 1,1 σε ευρωεκλογές το 24. Mm-hmm.
2: Βέβαια, ήταν μικρότερη και η συμμετοχή, είναι άλλα τα νούμερα, αλλά ότι έχασε... Λογικό είναι
3: γύρισα,
2: και ένα κόμμα το οποίο βρίσκεται 7 χρόνια αυτή τη στιγμή στη διακυβέρνηση είναι λογικό να έχει και
1: μια φθορά. Εντάξει. Αυτό ναι, εννοείται προφανώς. Ότι ισχύει.
3: Δείτε όμως τώρα, να το πάρω εγώ, όχι από την πλευρά του κύριου Σαμαρά, αλλά από την πλευρά της κυβέρνησης. Πώς λειτουργήσε η κυβέρνηση? Εγώ βλέπω τον κύριο Μητσοτάκη να ψάχνεται για καυγάδες γενικώς. Γιατί είναι σε φάση συσπήρωσης, άρα θέλει αντιπάλους για να μπορεί να συσπηρώνει τον κόσμο του.
0: Τις προκαλεί όμως, Κώστα?
3: Όχι,
0: δεν τις προκαλεί.
3: Θα το πω ένα-ένα. Για να μην υπάρξει καμιά παρεξήγηση.
1: Απαντάει, εννοείς.
3: Θα θυμίσω τι έγινε την προηγούμενη εβδομάδα. Όπου στην υπόθεση, στη δολοφονία που έγινε με τα γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη, επέρευτε την ευθύνη στον Τσίπρα. Mm. Άρα τι έκανε? Έψαχνε καυγά με τον Τσίπρα. Τώρα με τον Σαμαρά τι έκανε? Λέει, ο Σαμαράς επιτίθεται στη Νέα Δημοκρατία. Αυτό είπε ο Μαρινάκης. Mm-hmm. Άρα συσπηρωθείτε γύρω από τη Νέα Δημοκρατία. Γιατί rally around the flag που λένε και πολύ και στο χωριό μου. Λοιπόν. Για ποιο λόγο? Για να ανεβάσει τη συσπήρωση. Αυτό ψάχνει σε αυτή την περίοδο ο κ. Μητσοτάκης και δοκιμάζει τακτικές ή περιπτώσεις που προκύπτουν για να δει πόσο μπορεί αυτό το πράγμα να ανέβει.
1: Λοιπόν, θα ρωτήσουμε τον Εμίλιο αν συμφωνεί με εσένα. Θέλουμε να πάμε μέχρι τη Θεσσαλονίκη όμως, στη συνάδελφο τη Βασιλεία Μανοπούλου, που εξακολουθεί και καλύπτει εκεί την επόμενη μέρα της καταστροφικής πυρκαγιάς στο Ωραιόκαστρο. Έλα, Βασιλεία, να μας πεις πού είσαι και τι έχεις καταγράψει.
4: Μετακινηθήκαμε λοιπόν εδώ στο εργοστάσιο ανακύκλωσης που όπως έχουμε πει ήταν και το πιο δύσκολο σημείο και συνεχίζει και καίει ακόμη. Από ό,τι βλέπω και θα δείτε κι εσείς επιχειρούν οι πυροσβεστικές δυνάμεις προκειμένου να σβήσουν τις φλόγες. Βλέπω ότι είναι λίγο καλύτερη κατάσταση από το πρωί που ήμασταν εδώ. Βλέπετε ακόμα τους καπνούς. Συνεχίζει λοιπόν όλο αυτό το νέφος να πνέει εδώ στην περιοχή. Η ατμόσφαιρα είναι αποπνικτική. Εχθές είδαμε ότι αυτό το νέφος, το μαύρο τοξικό νέφος, κάλυψε όλη την πόλη της Θεσσαλονίκης. Μιλάμε για μια ατμόσφαιρα η οποία είναι πάρα πολύ δύσκολη για κάποιον, ειδικά όταν έχει κιόλας και κάποιο υποκείμενο νόσημα. Να υπενθυμίσουμε λίγο ότι είχε συλληφθεί ένας 76χρονος άνδρας.
0: Ναι, το 76χρονος.
1: Λέμε πόσο καίει ακόμη η Βασιλεία.
0: Ναι, που οδηγούσε αυτό το όχημα το οποίο το είδαμε, το λευκό γιο ταχύτου, ο οποίος είχε καταναλώσει μάλιστα και αλκοόλ, έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του, προσπάθησε μετά να το ξεκολλήσει, με αποτέλεσμα να δημιουργήσει αυτούς τους πινθήρες. Δεν ήθελε πολύ, έτσι. Απευθείας είχαμε εκεί φλόγα, με αποτέλεσμα μετά να ξεφύγει τελείως η φωτιά και να έχουμε την επέκταση της πυρκαγιάς. Καπνίζει πάρα πολύ, είναι το εργοστάσιο ανακύκλωσης, με τα πιο έφλεκτα υλικά από όλα. Έτσι, είδαμε και πριν που ήσουν στο εργοστάσιο υφασμάτων, νομίζω ότι εδώ είναι πολύ χειρότερη η εικόνα.
4: Και όπως μας είπανε κιόλας, θα σβήσει όταν καούν όλα. Δηλαδή, επιχειρούν οι πυροσβεστικές δυνάμεις, αλλά θα πρέπει πρώτα όλα να καούν για να μην έχουμε φλόγα και φυσικά είναι και τα υλικά τα οποία μέσα είναι τοξικά. Να πούμε ότι ο 76χρονος αφέθηκε ελεύθερος εν όψη της προκαταρκτικής που παρήγγειλε η εισαγγελέας. Μεταξύ άλλων, αυτά που ζητά η εισαγγελέας είναι να εξεταστεί το μέγεθος και η έκταση των ζημιών, αν υπάρχουν ζημιές σε κοινοφελείς εγκαταστάσεις και για το αν προκύπτουν ευθύνες τρίτων ατόμων. Για παράδειγμα, αν αυτοί που δεν καθάρισαν εκτάσεις. Με αποτέλεσμα να επεκταθεί η φωτιά. Όπως είπαμε, είχαμε και πάρα πολλά καθάριστα οικόπεδα στην περιοχή. Αναμένονται λοιπόν τα αποτελέσματα των εξετάσεων και για το αλκοόλ, τα οποία θα προσθεθούν στη δικογραφία.
1: Εσύ σε ποια περιοχή της Θεσσαλονίκης μένεις, πού είναι το ξενοδοχείο σου, και το ρωτώ αυτό για να μας μεταφέρεις λίγο την αίσθηση που έχεις από τον αέρα, από την ατμόσφαιρα. Εχθές έφτασαν οι καπνοί μέχρι κάτω την Κρίνη. Μιλάω μόνο για Θεσσαλονίκη, γιατί είδαμε το νέφος να σκεπάζει όλη την Ελλάδα σχεδόν.
0: Εγώ στην Νέαπολη, πάνω στη Θεσσαλονίκη, ήταν δίπλα.
1: Είναι δυτικά, ρε παιδί μου, και είναι δεδομένο. Μπορεί η Βασιλεία να μας πει ότι μένει προς κέντρο, ας πούμε, κατάλαβες. Δηλαδή, δεν ξέρω ποια είναι η αίσθηση που έχεις από την ατμόσφαιρα εσύ, ακόμη και σήμερα.
4: Λοιπόν, εγώ μένω στα Λαδάδικα. Μένω στο κέντρο.
1: Κέντρο.
0: Κοντά είσαι
4: η ατμόσφαιρα είναι αποπνικτική. Δηλαδή.
1: Σκέψου,
4: Ναι, βήχουμε αρκετά, νιώθουμε έτσι ένα καυστικό όταν καταπίνουμε, αλλά και με συναδέλφους που έχω μιλήσει που μένουν στην Καλαμαριά, ναι, μέχρι και εκεί αισθάνονται όλο αυτό το αποπνικτικό τοξικό νέφος και στο λαιμό και στο βήχα. Υπάρχει πονοκέφαλος, να σας πω, έχω παρατηρήσει ότι ακόμα μας δημιουργεί και συχνούς πονοκεφάλους. Δεν είναι μια εύκολη μυρωδιά και μια εύκολη αίσθηση, πόσο μάλλον όταν η βαθμή Κελσίου είναι υψηλή, οπότε μαζί με τη ζέστη δημιουργεί έτσι μια πολύ δύσκολη κατάσταση στο αναπνευστικό. Ακριβώς, ακριβώς.
1: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, Βασιλεία. Συνεχίζετε το ρεπορτάζ σας με τον Νίκο, τον οπερατέρ του Άξιον 24, που θα πούμε για ακόμη μια φορά ότι έχουν κάνει εξαιρετική δουλειά και τα δύο παιδιά. Χρωστάει η απάντηση ο Εμίλιος, ναι, ναι, σε αυτά που έλεγε ο Κώστας.
2: Στο θέμα της εισπύρωσης είναι κάτι απόλυτα φυσιολογικό, είναι κοινή λογική. Δηλαδή, η Νέα Δημοκρατία έχει ένα ποσοστό 41% στις προηγούμενες εκλογές. Τι θέλει για την αυτοδυναμία ή αν υποθέσουμε ότι δεν πάει στην αυτοδυναμία στην πρώτη εκλογική αναμέτρηση και έχουμε και δεύτερη, θέλει ένα ποσοστό κοντά στο 32-33, ίσως και λίγο παραπάνω, στο 35% ανάλογα και με τα υπόλοιπα αποτελέσματα. Mm-hmm. Άρα λοιπόν της αρκεί η μεγαλύτερη δυνατή συσπήρωση των ψηφοφόρων της του 2023. Δεν επηρεάζεται από μετακινήσεις, δεν χρειάζεται άλλες μετακινήσεις. Άρα λοιπόν είναι λογικό να υπάρχει αυτή η στόχευση.
0: Να σηκωθούν από τον καναπέ, χρειάζεται.
2: Αυτό
0: ή
2: είναι
0: όχι
2: το πιο σημαντικό.
3: Να ξαναγυρίσουν στην Δημοκρατία, γιατί έχουν φύγει. Αυτοί έχουν φύγει από το 24 και μετά δεν ξαναγύρισαν ποτέ.
2: Ναι, αλλά.
3: Ο Βερμιώτης δεν μίλαγε στο κενό. Που έλεγε 25%
2: όμως, αλλιώς. Αυτό που είπε τώρα. Έχω την αίσθηση ότι δεν πάνε κάπου αλλού. Απλώς δεν θα πάνε να ψηφίσουν. Και ακριβώς αυτό προσπαθούν να
0: και
2: κάνουν.
0: Τους πείσουν
2: και αυτό προσπαθούν να,
0: να
2: το κάνουν και, και ο κύριος Τσίπρας έχει κάνει το ίδιο.
0: Και από το πακέτο
1: και ο Ανδρουλάκης επίσης στοχεύει σε αυτούς γενικότερα, παιδιά.
3: Το χαρακτηριστικό των εκλογών του 23 ήταν ότι οι προοδευτικοί ψηφοφόροι και το αριστερή δεν πήγαιναν να ψηφίσουν. Mm-hmm. Το ενδεχόμενο γεγονός των εκλογών του 26 του 27 θα είναι ότι οι κεντροδεξίοι δεν θα θέλουν να πάνε να ψηφίσουν.
2: Και υπάρχει και λόγο ότι η προοπτική μιας δεύτερης εκλογικής αναμέτρησης δημιουργεί συνθήκες χαλαρής ψήφου ή αποχής από την πρώτη εκλογική αναμέτρηση. Εξού. Αν προσέξετε, αυτό το οποίο λέει ο κύριος Μητσοτάκης εδώ και δύο μήνες, δεν το λέει τώρα με τις τελευταίες εξελίξεις.
0: Από την πρώτη Κυριακή.
2: Ακριβώς.
3: Είναι αυτό που λέει ο Βερμιώτης. Ο κύριος Βερμιώτης το είπε με την εμπειρία του πάρα πολύ καθαρά. Ότι δίνουμε τη μάχη του 25%. Αν δεν πάρει το 25% θα έχουν πολλαπλής φύσεως προβλήματα.
1: Ωραία. Λοιπόν, πάμε λίγο στον Γιώργο Καλιακμάνη.
0: Πάμε
1: να δούμε και κάποιες ειδήσεις από το αστυνομικό μας δελτίο. Και οι συνάδελφοι
0: Γιώργο
1: παραμένουν
0: καλημέρα
1: μαζί μας. Γεια σου, Τζόρτζ.
5: Καλημέρα
1: και καλή εβδομάδα.
0: Πρώην συνάδελφοί σου, Γιώργο, ο άνθρωπος που έχει χάσει τη ζωή του και ο δίδυμος αδερφός του στο Παγκράτη, εδώ σε αυτό το διαμέρισμα. Από την έντονη δυσοσμία ειδοποιήθηκαν οι αρχές. Για πολλές μέρες κοίτονταν εκεί νεκρός, ο 63χρονος πρώην αστυνομικός. Δώσε μας λίγο, τι πληροφορίες έχεις επιπλέον.
5: Η δυσοσμία όντως ήταν αυτή που κινητοποίησε τους περίοικους, τους γείτονες και πήραν τηλέφωνο την αστυνομία. Πήγε η αστυνομία, άνοιξε την πόρτα ο αδερφός του, βρέθηκε ένας νεκρός σε σύψη, σκεπασμένος με σεντόνια. Πάνω καθόταν δίπλα στο πτώμα. Προφανώς αυτοί οι άνθρωποι με προβλήματα, δεν ξέρω, ο ένας και οι δύο, για αυτός που είναι ζωντανός, σίγουρα είχε προβλήματα. Η αστυνομία ψάχνει να βρει πώς ακριβώς έγινε το συμβάν, τι ακριβώς έγινε.
0: Από τι επήλθε ο θάνατος.
5: Παθολογικά
0: αίτια ή κάτι άλλο.
5: Ναι, ναι. Ο ιατροδικαστής θα πει φυσικά γιατί κάποιοι μίλησαν για τραύματα. Μάλιστα κάποιοι περίοικοι είπαν ότι ο συγκεκριμένος που είναι ζωντανός δημιουργούσε προβλήματα στην πολυκατοικία, ότι ήταν ο φόβος και ο τρόμος. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι ίσως έχουμε εγκληματική ενέργεια, ίσως τον σκότωσε αν δεν συνέβη κάτι άλλο, όμως να δούμε. Να περιμένουμε το τι θα πει ο
1: δικαστής. Έτσι, της ιατροδικαστικής και των τοξικολογικών εξετάσεων.
5: Να μην προκαταβάλουμε, αν και για να είναι μέσα, πολλά. Να μην λέει τίποτα, να είναι μέσα κλεισμένος με ένα πτώμα τόσο
1: καιρό. Αυτό αναρωτιόμαστε τώρα και εμείς, ρε παιδί μου, ότι θα μπορούσε έστω τους γείτονες, την αστυνομία κάτι να επικοινωνήσει, να τους ενημερώσει. Γιατί μην ξεχνάμε το λόγο τη
5: έντονη
1: δυσοσμία ήταν που οι ένικοι τη πολυκατοικία κάλεσαν τι αρχέ.
5: Έτσι.
1: Ναι.
5: Έτσι ακριβώ.
1: Να πάμε.
5: Να μας, θα μα πει ο δικαστή πόσε μέρε είναι νεκρό ναι. ο αδερφό του. Πόσε μέρε και από τι προήλθε ο θάνατο, έτσι.
1: Για πάμε λίγο σημαντικό. Στην Θεσσαλονίκη, κύριε Γιώργο, να δούμε αν έχουμε τίποτα νεότερο εκεί ναι. με την ταυτοποίηση των δραστών τη τρομοκρατική ενέργεια. Στο σπίτι της κυρίας Νέστρα, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της και η μητέρα της.
5: Ναι, η αστυνομία έχει στοιχεία, έχει κάποια στοιχεία, αλλά προσπαθεί να μαζέψει περισσότερα για να φτάσει να ταυτοποιήσει τους δράστες και όταν τους ταυτοποιήσει και τους συλλάβει και τους οδηγεί στη δικαιοσύνη, να μην έχουμε πάλι ένα από τα ίδια, δηλαδή μία από τα ίδια, δηλαδή να έρθουν κάποιοι δικηγόροι και να τους αθεώσουν.
1: Πάντως, Γιώργο, με έλλειψη, φαίνεται ότι δεν έχουμε στοιχείο. Να κάνουμε με άτομα τα οποία είναι γνώριμα των αρχών. Διότι αν ήταν γνώριμοι των αρχών, φαντάζομαι ότι θα έχει γίνει η ταυτοποίησή ναι. τους. Έχουν βρεθεί κάτι εκεί, ναι. αποτυπώματα, κάτι DNA, μονοτικές ταινίες κλπ. Κάτι έχει βρεθεί. Έστω ναι, λίγο από το σωματότυπο, βρεθεί. Από τον τρόπο που κινούνται, ναι. από το κύκλωμα ναι. που υπάρχει, το βιντεοληπτικό υλικό, κάτι θα έχει γίνει. Μάλλον δεν πρόκειται για άτομα τα οποία έχουν απασχολήσει.
0: Ή εκτός αν περιμένουν ακόμα να δούνε τις όποιες επαφές, αν τους έχουν ταυτοποιήσει, τους έχουν υποσθενή παρακολούθηση και
1: ναι,
0: περιμένουν
1: και αυτό.
0: Να δουν
1: παίζει και αυτό.
0: Αν υπάρχει και ηθικός αυτουργός από πίσω ή αν υπάρχουν και άλλοι συνεργάτες, προκειμένου να δέσουν όλη την υπόθεση και να τους συλλάβουν όλους μαζί.
5: Ακούστε, ακόμα κι αν είναι γνώριμοι των αρχών. Εγώ δεν λέω ότι δεν είναι γνώριμοι των αρχών. Σε αυτό που ρωτάτε, δεν απαντάω αρνητικά. Και πάλι θα πρέπει να είναι επαρκή τα στοιχεία προκειμένου να μην. Γιατί το έχουμε δει. Το έχουμε δει πάρα πολλές φορές. Δηλαδή, έχουμε δει ότι ακόμα και εκεί που βρέθηκαν ίχνη από DNA και αποτυπώματα, και εκεί ακόμα κάποιοι ισχυρίστηκαν ότι είχαν έρθει σε επαφή με το υλικό σε προγενέστερο χρόνο και δεν ήταν αυτοί που το τοποθέτησαν. Ή το κατασκεύασα. Mm-hmm. Και πολλές φορές το δικαστήριο, λόγω έλλειψης επαρκών στοιχείων, τους αθώωσε. Γι' αυτό να περιμένουμε, να αφήσουμε την αστυνομία να κάνει την έρευνά της. Η αστυνομία δεν λειτουργεί με μαγικό τρόπο. Όταν γίνεται μια ενέργεια αμέσως με μια μαγική λάμπα να βλέπει ποιος είναι ο δράστης και πηγαίνει να τον συλλαμβάνει, να αφήσουμε την αστυνομία να μαζέψει όλο το υλικό και να αναμένουμε την ταυτοποίηση της σύλληψης των ατόμων αυτών.
1: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Καγιακμάνη.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
5: Είστε καλά.
1: Καλημέρα.
5: Είστε καλά.
1: Ευχαριστούμε και τους συναδέλφους.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Και τον Εμίλιο και τον Κώστα. Σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν εδώ.
2: Είστε καλά.
0: Θα τα ξαναπούμε,
1: έτσι. Εννοείται. Μέχρι τις 24 που κλείνει η εκπομπή, θα σας φιλοξενήσουμε ξανά. Κώστα, χάρηκα πολύ.
2: Είστε καλά.
1: Τους είδα.
0: Παιδιά, πιείτε ένα καφέ, πηγαίνετε για ένα φαγητό.
1: Να τελειώσουμε και μετά. Εσείς πόσα χρόνια το λέμε. Πόσα χρόνια το λέμε, Κώστα, ότι θα βγούμε και δεν έχουμε βγει ποτέ.
0: Τώρα, πάμε να δούμε τα της τσέπης μας. Πάμε να δούμε, γιατί είναι οι πυρκαγιές και η ακρίβεια που καίνε τα νοικοκυριά, είπαμε, και την κυβέρνηση, και έχει στραμμένα τα βλέμματα εκεί. Η Αλεξάνδρα Μερακλείδη κάνει ρεπορτάζ. Ρεπορτάζ σε λαϊκή αγορά, να δει πού κυμαίνονται οι τιμές και αν υπάρχει ή όχι γκρίνια, έτσι. Αλεξάνδρα μας, καλημέρα.
6: Βρισκόμαστε καλές μέρες στη λαϊκή αγορά Καλλιθέας και πάμε να δούμε πού κυμαίνονται τιμές και στα καλοκαιρινά φρούτα που τρώμε αυτήν την εβδομάδα. Γενικά όλο αυτό το καιρό το καλοκαίρι, αλλά πάμε να δούμε και ντομάτες, αγκούρια. Ξεκινάμε με νεκταρίνια ή μαθίας που ξεκινάνε 2,5 ευρώ το κιλό.
1: Ναι.
6: Οι βανίλιες επίσης είναι στα 2,5 ευρώ το κιλό και τα βερίκοκα στα 2,5 ευρώ το κιλό.
1: Ωραία.
6: Κεράσια τα βλέπουμε λίγο πιο ακριβά, 5,98 ευρώ το κιλό.
1: Είναι τα πρώτα κόμματα κεράσια, εντάξει, είναι ακόμα τα πρώτα νομίζω. Φαίνονται και καλά αυτά, έτσι, είναι μεγάλα. Ναι, από πού είναι αυτά, Αλεξάνδρα?
6: Πάμε τώρα στο καρπούζι που έχει ξεκινήσει και βγαίνει, 0,98 ευρώ το κιλό.
0: Ωραίο αυτό, κόκκινο-κόκκινο. Χωρίς κουκουτσάκια.
6: Κόκκινο-κόκκινο υπάρχει και το πιο μικρό και το πιο μεγάλο για μια ολόκληρη οικογένεια.
0: Τέτοια παίρνω. Βαριέμαι να καθαρίζω κουκούτσι. Δεν μπορώ.
1: Το άλλο που να το αποθηκεύσεις. Θα πρέπει να βγάλεις το μισό ψυγείο έξω. Να το βάλεις μέσα στο ψυγείο.
0: Έχεις δίκιο.
1: Ενώ αυτά τα μικρά είναι μια χαρά. Πεπονάκι. Πόσο, 98.
6: Έχουμε πεπονάκι. Ναι, 0,98 και 1,49 ευρώ το κιλό.
0: Συγγνώμη, περίμενε. Το πεπονάκι 1,5 το κιλό.
1: Αυτό και το άλλο 0,98.
0: 48.
6: Ναι, ναι, να το, εδώ το πεπόνι.
0: Καρπούζι, καρπούζι. Το καρπουζάκι είναι πιο δροσερό από το πεπονάκι.
1: Εγώ θυμάμαι καρπούζι 10 λεπτά το κιλό.
0: Καλά, εντάξει.
1: Και τώρα έχει... Ευχαριστώ, καλά, κυρία αρχισυντάκτρια.
0: Για πάμε να συνεχίσουμε.
1: Τώρα έχει 90 λεπτά, 1 ευρώ περίπου το κιλό.
0: Ναι.
1: Δηλαδή πάρεις 10 κιλά καρπούζι, θα δώσεις 10 ευρώ.
0: Ναι.
1: Δεν
0: το οποίο
1: πάρω.
0: Θα το φας...
1: Καλά, τι...
0: Νερό, καλέ, είναι το καρπούζι. Τι εννοείς πως θα το φάμε. Νεράκι είναι το καρπουζάκι.
1: 7-8 κιλά.
0: Για αυτό τώρα παίρνουμε φέτες. Τι, φέτα. Πολύ Θεσσαλονίκη.
6: Συνεχίζουμε με καρπούζι αυτό το μεγάλο, το παραδοσιακό. 0,59 ευρώ το κιλό.
0: Ναι.
6: Και πάμε τώρα απέναντι να δούμε ντομάτες και αγκούρια.
0: Ντομάτες και αγκουράκια.
6: Ντομάτες Κρήτης 1,48.
1: Ωραία. Πέσανε οι τιμές.

0: μηχανές.
1: Μου έχουν πει ότι τα καλοκαιρινά φρούτα ειδικά τους φαίνονται πολύ ακριβά.
0: Ναι.
1: Και προσπαθούν να παίρνουν όσο λιγότερα γίνεται.
0: Ναι.
2: Εντάξει, έχει κόσμο τώρα. Η λαϊκή, εκεί που βρίσκεσαι.
1: Δεν
2: γιατί είναι
1: πολύ
2: μια καλή
1: κόσμο,
2: ώρα.
1: Για να δούμε, μπορούμε να μιλήσουμε με κάποιον αν θέλει. Καλημέρα σας.
2: Δεν έχει πολύ κόσμο.
1: Για να δούμε.
2: Πάντως,
1: καλή σας μέρα.
2: Αλεξάνδρα.
1: Καλημέρα, τι κάνετε. Έχετε έρθει για ψώνια. Από πού είστε, από τάξη 24. Πώς σας φαίνονται οι τιμές?
3: Μισθή δεν έχουμε, γλυκιά μου. Και οι παραγωγοί δεν έχουν τα προσόντα για να κάνουν καλή παραγωγή. Από εκεί ξεκινάνε όλα τα κακά.
2: Δεν τις ακρίβεια αρέσουμε. Δηλαδή.
1: Για να δούμε. Καλή σας μέρα.
2: Μισθή.
1: Δεν θέλετε εσείς.
2: Δεν έχουμε μισθούς, άρα δεν μπορούμε να ανταποκριθούμε. Αυτό εννοεί.
1: Έχουν έρθει,
2: κοιτάξτε,
1: παίρνουν
2: Αλεξάνδρα,
1: πιπεριές, για να δω και εδώ τις τιμές.
2: Το σίγουρο
1: καλημέρα
2: είναι...
1: Καλημέρα. Τι κάνετε, πώς είστε?
4: Τι να είμαστε, τρέχουμε εδώ να βρούμε κανένα πιο φθηνό πράγμα να πάρουμε.
1: Τι πήρατε σήμερα, τι θα πάρετε?
4: Σήμερα έχω πάρει λίγα κεράσια για την εγγονή μου.
1: Κερασάκια, τι τιμές τα βρήκατε?
4: 5 ευρώ παρακαλώ.
1: Πώς σας φαίνεται αυτή η τιμή στα
4: κεράσια? Πολύ, πολύ ακριβά.
1: Αλλά ήθελε η εγγονή, οπότε...
4: Οπότε για την εγγονή τα έκανα.
1: Τι άλλο πήρατε, τι άλλο θα πάρετε?
4: Λίγα, πώς το λένε...
2: Βερίκοκα.
4: Φρουτάκια αυτά τα...
2: Νεκταρίνια.
4: Και κολοκυθάκια να πάρω.
1: Καρπουζάκι θα πάρετε?
4: Μπα, δεν θα πάρω. Γιατί το βρίσκω αγίνωτο ακόμα, είναι άγουρο.
1: Α, δεν έχει γίνει. Οι τιμές γενικά πώς σας φαίνονται?
4: Πολύ ακριβές. Κάθε χρόνο και χειρότερα.
1: Εσείς αναγκαστικά αγοράζετε λιγότερες ποσότητες πλέον?
4: Βέβαια. Πολύ λιγότερες. Γιατί δεν φτάνουν να πάρεις το ένα το άλλο.
1: Κάθε πότε ερχόστε λέει?
4: Κάθε 8 μέρες, κάθε 15, αναλόγως.
2: Πάντως μπράβο της που στηρίζει τις λαϊκές αγορές και τους παραγωγούς. Το μένω βέβαιο είναι ότι βρίσκεις πολύ καλής ποιότητας προϊόντα εκεί, έτσι. Αυτό, παιδιά, πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε.
0: Αλεξάνδρα, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Και αν έχει να κάνει και με παραγωγό, ο οποίος είναι και έμπορος εκεί, εξασφαλίζεις και ποιότητα, ναι, ναι, και καλύτερες τιμές. Παιδιά, κακά τα ψέματα, να τα λέμε αυτά.
0: Εδώ είμαστε. Θα τα κουβεντιάσουμε όλα. Γεια, θα ανοίξουμε τη συζήτησή μας.
2: Καλώς ήρθατε.
0: Γεια σας, κύριε Ρωμανέ.
2: Είστε καλά.
0: Καταφέρατε τους άλλους δύο προσκεκλημένους να μην έρθουν στο στούντιο, κύριε Ρωμανέ. Δεν ξέρω αν ευθύνεστε εσείς. Καλημέρα στην κυρία Μαρκογιαννάκη και στον κύριο Νηφούδη από την ΕΛΑΣ.
5: Γεια σας.
6: Καλημέρα.
0: Φταίει ο κύριος Ρωμανός.
5: Εκτός Αθηνών, όπως καταλαβαίνετε, είναι δύσκολο.
0: Δεν φταίει ο κύριος Ρωμανός.
7: Όχι, όχι, αλλά οι εκδηλώσεις μας στη Θεσσαλονίκη προφανώς μας κρατάνε λίγο μακριά.
0: Ναι, το λέγαμε νωρίτερα ότι έχετε και το ΠΑΣΟΚ και η ΕΛΑΣ.
2: Κύριε Νηφούδη,
0: από πού θα ξεκινήσουμε τώρα?
2: Θέλω να ξεκινήσουμε από τον κύριο Νηφούδη.
0: Για
2: είναι
0: πάμε.
2: Η πρώτη φορά που τον φιλοξενούμε ούτως ή άλλως στην εκπομπή.
0: Είναι κύριε και Νηφούδη, Θεσσαλονικιός.
2: Είστε και Θεσσαλονικιός επίσης. Και τώρα και κακά τα ψέματα ως αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του κόμματος του κυρίου Τσίπρα, της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, γίνεται πολλής λόγος για εσάς και σε συνάρτηση με τις αποχωρήσεις που έχουμε από τον ΣΥΡΙΖΑ. Βλέπουμε ότι αποχωρούν στελέχη από τον ΣΥΡΙΖΑ, προχωρούν μετά σε αναρτήσεις υπέρ του κόμματος του κυρίου Τσίπρα. Και το ερώτημά μου είναι πολύ συγκεκριμένο. Θα τους δεχτείτε, κύριε Νηφούδη? Δηλαδή σας χτυπούν την πόρτα. Θα την ανοίξετε την πόρτα στον κύριο Καραμέρο, για παράδειγμα?
7: Χαίρομαι πολύ που το ρωτάτε αυτό, γιατί τις τελευταίες εβδομάδες δημιουργήθηκε μια λαθασμένη εικόνα ότι η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη έχει πόρτα και επιλέγει ποιος θα βάλει και ποιος θα βάλει. Εμείς εξ αρχής θέσαμε μια βασική προϋπόθεση, ότι δεν θέλουμε σε αυτή τη Βουλή να έχουμε κοινοβουλευτική ομάδα. Δηλαδή, ο λόγος ο οποίος δεν θέλαμε να δεχθούμε στη στάξη μας εν ενεργεία βουλευτές είναι γιατί, εφόσον και ο Αλέξης Τσίπρας παρέδωσε την έδρα του, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη με την στήριξη του ελληνικού λαού θα βρίσκεται στο επόμενο κοινοβούλιο, από όποια θέση μας επιλέξει ο ελληνικός λαός. Άρα, σε αυτή τη Βουλή δεν θέλουμε να έχουμε φωνή. Οπότε, εκ των πραγμάτων, όποιος βουλευτής παραδίδει την έδρα του και έχει τη διάθεση να συμμετάσχει, είναι ευπρόσδεκτος. Απλά αυτό που ξεκαθαρίζουμε είναι ότι δεν υπάρχουν προκρατημένες θέσεις, δεν είναι δεδομένο πού θα κατέβει ποιος βουλευτής. Όλοι συμμετέχουμε, κανείς μας δεν ξέρει, ούτε εγώ, ούτε οι εκπρόσωποι τύπου, ούτε οι τομεάρχες, σε μια κοινή προσπάθεια να διαμορφώσουμε ένα διαφορετικό αφήγημα, ένα κυβερνητικό πρόγραμμα που θα μπορέσει να πείσει τον ελληνικό λαό.
0: Άρα είναι δεδομένο ότι θα συμπεριληφθούν λοιπόν στα ψηφοδέλτιά σας, δεν λέγω για περιφέρειες, ότι θα συμπεριληφθούν στα ψηφοδέλτιά σας. Ο κύριος Καραμέρος θα ξαναρωτήσουμε, ο κύριος Ζαχαριάδης.
8: Θα σας πω, αυτό θα το κρίνουν οι επιτροπές ψηφοδελτίων που θα κρυθούν εκείνη τη στιγμή, που θα οργανωθούν εκείνη τη στιγμή. Δεν είναι κάτι που είναι πάρα πολύ νωρίς για μας.

0: να το απαντήσω. Αλλά προφανώς όποιος επιθυμεί με μια ιστορία, με μια παρουσία και προσφορά στην κοινωνία, θα συμπεριληφθεί εφόσον το κρίνει αναγκαίο το κόμμα και οι επιτροπές του συνολικού.
1: Πάντως, κύριε Νηφούδη, επειδή είστε και ένας άνθρωπος που κυκλοφορείτε στην Θεσσαλονίκη, γνωριζόμαστε χρόνια, είμαι βέβαιος ότι πολλοί σας ρωτούν, είναι δυνατόν, βρε Νίκο, να μην έχετε έρθει με κανέναν σε συνεννόηση? Δηλαδή, δεν μπορεί να μην μιλάτε στα τηλέφωνα και να λένε και σε εσάς και στον κύριο Τσίπρα ενδεχομένως. Εγώ σκέφτομαι να φύγω. Θα έρθω όμως ή θα μείνω στην απέξω μετά?
2: Όχι, η αλήθεια είναι, και βέβαια ο κόσμος δυσκολεύεται να πιστέψει πολιτικούς πολλές φορές, ότι δεν υπάρχει συνεννόηση με κανέναν. Υπάρχουν πάρα πολλοί που έχουν δείξει το ενδιαφέρον τους και εμένα πραγματικά μου αρέσει πάρα πολύ το γεγονός ότι ενώ βρισκόμαστε, γιατί η προσωπική μου, ξέρετε, ανάλυση, ο κ. Στρομαρός μπορεί να απαντήσει καλύτερα, αλλά η προσωπική ανάλυση δεν βλέπω εκλογές άμεσα. Εγώ θεωρώ ότι οι εκλογές θα πάνε την άνοιξη. Εκτός θα προκύψει κάτι που το κρίνει αναγκαίο. Άρα μιλάμε για αρκετούς μήνες πριν από τις εκλογές, άρα το βρίσκω και συγκινητικό και πολύ υποστηρικτικό στην προσπάθειά μας. Άνθρωποι να παραδίδουν τις έδρες τους αρκετούς μήνες πριν, να συμπαραταθούν και να κάνουν την προσπάθεια αυτή να δυναμώσει η Ελλάδα ως απλά μέλη σε αυτή την προσπάθεια.
3: Πριν πάμε στην κυρία Μαρκογιαννάκη, θα πάμε λίγο αντίστροφα τότε που ξεκίνησε τον κύριο Νηφούδη. Εσείς, κύριε Νηφούδη, στην Ελλάδα θέλετε εκλογές την άνοιξη ή θέλετε εκλογές νωρίτερα?
2: Εμείς είμαστε έτοιμοι να πάρουμε μέρος στις εκλογές όποτε και αυτές γίνουν. Η άποψή μου είναι ότι εμείς όσο χρόνο έχουμε θα δυναμώνουμε, γιατί θα καταθέτουμε το πρόγραμμά μας, θα απαντάμε σε όλα τα ερωτήματα που μας θέτουν οι πολίτες, θα δημιουργούμε ένα πρόγραμμα κυβερνησιμότητας προστολογημένο που θα πει στον ελληνικό λαό. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι αν η Νέα Δημοκρατία και ο Άκης Μητσοτάκης αποφασίσει να κάνει τις εκλογές τον Οκτώβριο, δεν θα είμαστε έτοιμοι. Το Σεπτέμβριο ο Αλέξης Τσίπρας θα παρουσιάσει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα, πρόγραμμα διακυβέρνησης, με διαφορετικό αφήγημα και επίκεντρο τον πολίτη. Άρα, όποτε η κυβέρνηση θα αποφασίσει, θα είμαστε έτοιμοι να διεκδικήσουμε την πρώτη θέση.
3: Ωραία. Κυρία Μαρκογιαννάκη.
1: Θέλεις, κυρία Μαρκογιαννάκη.
3: Πάμε αντίστροφα. Πάμε αντίστροφα. Να απαντήσει σε όλα ούτως ή άλλως. Κυρία Μαρκογιαννάκη, σιγά-σιγά ολοκληρώνουμε κι εμείς τη σεζόν και μαζί με εμάς ολοκληρώνουν και οι εταιρείες δημοσκοπήσεων, αν θέλετε. Τις παρακολουθείτε με ενδιαφέρον όλο αυτό το διάστημα. Είναι αρκετές πλέον στις οποίες έχει κλειδώσει η Ελλάδα στη δεύτερη θέση και μάλιστα με μεγάλη διαφορά. Έχει παγιωθεί. Θεωρείτε ότι προλαβαίνετε να κάνετε το rebound, να ανακάμψετε και από τι θα εξαρτηθεί?
4: Κοιτάξτε, επειδή την έχουμε κάνει πολλές φορές αυτή τη συζήτηση, όχι μόνο τώρα, αλλά και πέρυσι. Να θυμίσω ότι πέρυσι μας ρωτούσαν οι δημοσιογράφοι για το αν θα είμαστε ουρά της κυρίας Κωνσταντοπούλου. Σήμερα η κυρία Κωνσταντοπούλου είναι σε πολύ χαμηλά ποσοστά. Άρα, εγώ αυτό που θα έλεγα είναι ότι να κάνουμε υπομονή με την πάροδο του χρόνου, να δούμε ακριβώς πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Εμείς ως ΠΑΣΟΚ σχεδιάζουμε με βάση τα προβλήματα των πολιτών, με βάση τις ανάγκες που έχει η κοινωνία και με στόχο τις εθνικές εκλογές. Που πράγματι πιστεύουμε ότι ο δρόμος που έχουμε επιλέξει στο τέλος θα δικαιωθεί και θα μπορέσει το ΠΑΣΟΚ να γίνει πλειοψηφική δύναμη για να υλοποιήσει την προοδευτική διακυβέρνηση που έχει ανάγκη η χώρα. Και ξέρετε, θέλω να έρθω σε όσα έχουν συμβεί στην επικαιρότητα. Είδαμε την Παρασκευή την καταδίκη του κυρίου Μελά, της κυρίας Ρέπα, για το ζήτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ και την αναβάθμιση του αδικήματος σε κακούργημα.
1: Ναι.
4: Εδώ φαίνεται ξεκάθαρα ότι μιλάμε για ένα σκάνδαλο με γαλάζιες υπογραφές. Επειδή ξέρετε πολλές φορές, μα εστώ είχατε ρωτήσει κι εσείς και τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας το έλεγαν, τελικά επιβεβαιωνόμαστε. Ο κύριος Μελάς ήταν υποψήφιος ευρωβουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία. Για ακόμη μια φορά λοιπόν επιβεβαιωνόμαστε. Και κάτι ακόμη το οποίο συνέβη και θέλω στην εκπομπή σας να το αναφέρω. Την Παρασκευή ψηφίστηκε η τροπολογία για τα βαρέα και ανθυγινά που κατέθεσε η Νέα Δημοκρατία.
1: Μάλιστα.
4: Είδαμε σύμβουλο του κυρίου Άδωνη Γεωργιάδη να βγαίνει με fake news και να λέει ότι το ΠΑΣΟΚ δεν ψήφισε την τροπολογία. Λοιπόν, δεν μπορούμε να προχωρήσουμε με ψέματα όταν το ΠΑΣΟΚ και την υπερψήφισε παρόλο που ήταν ελλιπής και ταυτόχρονα έχει υποβάλει για το συγκεκριμένο ζήτημα και μάλιστα για την ένταξη όλων των υγειονομικών στα βαρέα και ανθυγιεινά 24 φορές τροπολογία από το 2020.
1: Μάλιστα.
4: Αντιλαμβανόμαστε ότι είναι σε πανικό, αλλά εμείς θα συνεχίσουμε σε αυτό το δρόμο, γιατί ξέρετε, αντίστοιχα, Αντίστοιχα και για το ιδιωτικό χρέος, τις 120 δόσεις έχουμε πάλι καταθέσει τροπολογίες. Σήμερα συναντιέται ο Νίκος Ανδρουλάκης με την Ένωση των Σούπερ Μάρκετ. Είδα πριν το ρεπορτάζ σας για τις τιμές.
1: Κυρία Μαρκογιαννάκη,
4: εμείς στοχεύουμε ακριβώς στη λύση των προβλημάτων.
1: Εκλογές πότε θα θέλατε εσείς, κυρία Μαρκογιαννάκη, τώρα το φθινόπωρο ή την άνοιξη?
4: Εμείς έχουμε πει, έχουμε μια κυβέρνηση αποδρομή. Μια κυβέρνηση που έχει χάσει την αξιοπιστία της. Όσο το συντομότερο φύγει, τόσο καλύτερο για την ελληνική κοινωνία, για τον ελληνικό λαό, που αυτή τη στιγμή δεν αντέχει άλλο την εικόνα παρακμής, την εικόνα διαφθοράς, την εικόνα σκανδάλων. Δεν αντέχει
1: άρα
4: άλλο να βλέπει.
1: Θεωρείτε ότι είστε έτοιμοι ως κόμμα αξιωματικής αντιπολίτευσης και για το Σεπτέμβριο ακόμη, παρά τα προβλήματα εσωστρέφειας που φαίνεται ότι υπάρχουν στο ΠΑΣΟΚ, κυρία Μαρκογιαννάκη?
4: Τώρα, τι συζητάμε? Έχουμε βγει από ένα συνέδριο όπου πήραμε συγκεκριμένες αποφάσεις, είμαστε όλοι στρατευμένοι σε αυτόν τον αγώνα.
1: Πώς, κυρία Μαρκογιαννάκη μου, στελέχη σας λένε πως αν για το Σεπτέμβριο δημοσκοπικά βρίσκεστε στα ίδια επίπεδα, τότε θα υπάρξει ένα θέμα και θα ανοίξουν άλλες συζητήσεις. Στελέχη σας, την κορυφαία στελέχη το λένε.
4: Δεν βλέπω κάποιος στέλεχος να έχει αμφισβητήσει κάτι πάνω σε αυτό. Πηγαίνουμε όλοι στρατευμένοι. Στόχος μας είναι οι εθνικές εκλογές, το συντομότερο, το καλύτερο. Γιατί, και θέλω να συνεχίσω σε αυτό που έλεγα. Είδαμε τι έγινε με τον κύριο Ντόκο και τους Ρώσους Φαρσέρ. Είναι αυτό εικόνα? Ποιο τηλέφωνο θα σηκώσει ο Πρωθυπουργός στις 3 η ώρα το πρωί? Μήπως τον Φαρσέρ υπάρχουν πρωτόκολλα ασφαλείας τα οποία τηρούνται?
3: Έχετε ανοίξει τρία θέματα. Να σας απαντήσει ο κύριος Ρωμανός τότε και μετά να θέσουμε και εμείς τα ερωτήματά μας προς τον κύριο Ρωμανό, γιατί δεν είναι και λίγα. Απαντήστε, αν θέλετε, και στον κύριο Νηφούδη.
4: Και κύριε Ρωμανέ, απαντήστε. Θα καλύψετε το σύμβουλο του κυρίου Γεωργιάδη? Ο κύριος Γεωργιάδης θα συνεχίσει να τον καλύπτει? Αξίζουν οι γιατροί του ΕΣΥ αυτή την παραπληροφόρηση? Δεν αξίζουν την αλήθεια?
5: Τα έβαλε όλα στο μπλέντερ η κυρία Μαρκογιαννάκη και άκουσα και τον κύριο Νηφούδη πριν. Θα προσπαθήσω να απαντήσω συνολικά και να καλύψω όσο το δυνατόν περισσότερα. Καταρχάς, ξεκινάω.
4: Πολύ συγκεκριμένα μίλησα. Ξεκινάω
5: από το τελευταίο. Συγκεκριμένα θα απαντήσω για να τα καλύψω όλα. Ξεκινάω από το τελευταίο που έχει να κάνει με το ότι ξεκάθαρα η χώρα μας δέχτηκε μια υβριδική επίθεση και αντί η αντιπολίτευση να στηρίξει τη χώρα μας και πολλές άλλες χώρες που έχουν δεχτεί ίδια υβριδική επίθεση, εκεί δεν θυμάμαι τις αντιπολιτεύσεις να ζητούν για παράδειγμα την παρέτηση Μελώνη που είχε δεχτεί ακριβώς ίδιου τύπου επίθεση και άλλων πρωθυπουργών και προέδρων σε ευρωπαϊκές χώρες. Εδώ δυστυχώς η αντιπολίτευση δεν μας ξαφνιάζει, το έχουμε συνηθίσει, αξιοποιεί και ένα τέτοιο περιστατικό προκειμένου να κάνει μικροπολιτική. Σηκώνω τα χέρια με την έννοια ότι
4: είναι ζήτημα μικροπολιτικής η
5: προφανώς, προφανώς είναι ζήτημα,
4: είναι ζήτημα
5: μικροπολιτικής
4: είναι
5: το να αξιοποιείτε με τέτοιο τρόπο να εργαλειοποιείτε με τέτοιο τρόπο μια υβριδική επίθεση,
4: με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, το τι έχει διαρρεύσει.
5: Που ξαναλέω ότι έχει συμβεί σε μία σειρά άλλες χώρες. Φαντάζομαι ότι δεν ζητούσαν την παρέτηση Μελώνη στην Ιταλία, για παράδειγμα. Δεν ζητούσαν την παρέτηση
4: άλλων πρωθυπουργών και προέδρων
5: ευρωπαϊκών κρατών. Άρα λοιπόν, και όλα αυτά τα κάνετε μάλιστα σε μία περίοδο που είμαστε πιο ισχυροί, πιο ισχυροποιημένοι από ποτέ, που έχουμε αλλάξει πίστα και σελίδα διεθνώς, που ισχυροποιούμαστε σε όλα τα πεδία, αμυντικά, γεωπολιτικά και ούτω καθεξής, και εσείς αυτό που βρίσκετε να κάνετε είναι για μία ακόμα φορά να εργαλειοποιείτε ένα ζήτημα για να κάνετε τελικά αντιπολίτευση στη χώρα. Αυτό επιτρέψτε μου να πω ότι είναι θλιβερό. Πάω λοιπόν.
4: Και
5: μάλιστα όταν ξέρετε ότι μιλάμε, όταν ξέρετε γιατί έχουν βγει απαντήσεις, γιατί έχουν βγει από την Παρασκευή και απαντήσεις και ενημερώσεις και προφανώς υπάρχουν και έρευνες εν εξελίξη και ξέρετε ότι πολλά από αυτά τα πράγματα είναι ευαίσθητα, αλλά εν πάση περιπτώσει τα παραβλέπω όλα αυτά και ξέρετε λοιπόν και την υφή και το στόχο της επίθεσης και από πού προέρχεται. Και όλα αυτά τα παραβλέπετε για να κάνετε μικροπολιτική. Κρίνεστε από τους πολίτες και κρίνετε και η σοβαρότητά σας.
1: Δώστε απαντήσεις και στα άλλα δύο της κυρίας Μαρκογιαννάκη, γιατί
5: λοιπόν
1: έχουμε να ρωτήσουμε και εσάς.
5: Στα υπόλοιπα. Είδα πριν και ένα έτσι, θέμα που κάνατε για την ακρίβεια, που προφανώς είναι το νούμερο ένα ζήτημα. Άκουσα τον κύριο Νηφούδη να λέει ορθώς και θα συμφωνήσουμε, ίσως θα είναι από τις λίγες φορές που θα συμφωνήσουμε, ότι οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας. Άρα λοιπόν έχουμε αυτούς τους μήνες μπροστά, το σχεδόν ένα χρόνο, να παλέψουμε, να δώσουμε ακόμα περισσότερα όπλα σε μια καθημερινή μάχη, πολλές καθημερινές μάχες, η προεξάρχουσα είναι αυτή με την ακρίβεια. Εκεί λοιπόν και εμείς θα κριθούμε, αλλά επιτρέψτε μου να πω ότι θα κριθούν και όσοι είναι απέναντί μας για τον τρόπο με τον οποίο αντιπολιτεύονται, για το αν κάνουν σοβαρές αντιπροτάσεις. Και δεν μπορώ να μην το συνδέσω και με τη χθεσινή επέτειο των 11 ετών από το δημοψήφισμα. Γιατί ξέρετε, εκεί κρίθηκε, και όπως κρίνεται καθημερινά όλων μας, και η αξιοπιστία και η σοβαρότητα και το πώς κάποιοι έπαιξαν και κατά τη γνώμη μου συνεχίζουν να παίζουν τη χώρα στα ζάρια για να κερδίσουν μικροπολιτικούς πόντους. Δυστυχώς αυτή την αντιπολίτευση έχουμε στην Ελλάδα και δυστυχώς με αυτή την αντιπολίτευση θα συγκριθούμε στις εκλογές.
3: Τώρα αναφέρεστε και στους δύο, γιατί
4: το βολεύει, Σαμαρά, το βολεύει βέβαια, να αναφέρεται στο 2015. Τι σχέση έχει το ΠΑΣΟΚ με το 2015, κύριε Ρωμανέ? Τι σχέση έχει το ΠΑΣΟΚ? Ποια αντιπολίτευση?
5: Θα σας απαντήσω.
4: Ποια αντιπολίτευση να μιλάτε συγκεκριμένα?
5: Θα σας απαντήσω.
4: Γιατί εσείς ήσασταν στα Ζάπια όταν το ΠΑΣΟΚ έσωσε τη χώρα και κρατούσε τη χώρα όρθια.
5: Αν μου επιτρέψετε και βάλετε μια τελεία, θα σας απαντήσω. Εσείς πράγματι τότε ήσασταν στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Με τη διαφορά ότι σήμερα χορηγείται, και όχι μόνο σήμερα, τα τελευταία 2 χρόνια τολμώ να πω, 1,5 σίγουρα, χορηγείται όλους αυτούς που και τότε ήταν στη λάθος πλευρά της ιστορίας και τώρα πάλι παλεύουν να ξαναπαίξουν τη χώρα στα ζάρια για να ξαναεμφανιστούν, να ξαναποκτήσουν ρόλο
4: εσείς
5: και να ξαναχτίσουν πολιτική ύπαρξη. Όταν λοιπόν εσείς, επιτρέψτε μου να εξηγήσω αυτό που είπα. Επιτρέψτε μου να εξηγήσω αυτό που είπα.
4: Επιτρέψτε μου να εξηγήσω αυτό που είπα.
5: Κυρία Μαρκογιαννάκη, επιτρέψτε μου να εξηγήσω αυτό που είπα.
4: Γιατί
5: μ' αρέσει να μιλάω πάντα με επιχειρήματα.
1: Ψεύτικο δίπολο, κυρία Μαρκογιαννάκη, ψεύτικο δίπολο, τι εννοείται? Αυτό που δείχνουν οι δημοσκοπήσεις στο τελευταίο διάστημα?
4: Μα το είδατε.
1: Η Νέα Δημοκρατία και το κόμμα που εκπροσωπεί ο κύριος Νηφούδης.
4: Το είδατε μόλις ότι προτιμά ο κύριος Ρωμανός να μιλά για το 2015 από το να απαντήσει στα ερωτήματα που του έχω θέσει.
3: Το σκιάκτρο ποιος είναι, κυρία Μαρκογιαννάκη?
4: Έχει κριθεί ο κύριος Τσίπρας, έχει κριθεί και ως πρωθυπουργός και ως αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης. Έχει φέρει τα χαμηλότερα ποσοστά αξιωματικής αντιπολίτευσης μετά τη μεταπολίτευση.
1: Κύριε Νηφούδη, θα θέλαμε
4: ένα σχόλιο. Θέλω να κλείσω μια ερώτηση. Είναι ωραίο μπαλάς, αλλά πάλι
1: δεν έχουμε πολύ χρόνο.
4: Ακούστε λίγο, κύριε Μαρκογιαννάκη. Ας μιλήσουμε για αυτά που απασχολούν τους πολίτες.
1: Κυρία Μαρκογιαννάκη,
4: βοηθήστε
1: μας λίγο, γιατί δεν έχουμε. Κυρία Μαρκογιαννάκη, εμείς θέτουμε την ατζέντα. Βοηθήστε μας λίγο, γιατί δεν έχουμε και πολύ χρόνο.
5: Και εκκρεμεί και μια απάντηση.
1: Ένα σχόλιο από τον κύριο Νηφούδη για αυτά που είπε η κυρία Μαρκογιαννάκη για τον κύριο Τσίπρα. Και θέλουμε να σα ρωτήσουμε και για το κόμμα Σαμαρά και για την κριτική που σας ασκεί και ο κύριος Σαμαράς. Ελάτε, κύριε Νηφούδη.
6: Δυστυχώς το ΠΑΣΟΚ, και όχι μόνο η κυρία Μαρκογιαννάκη, αρέσκεται στο να κάνει αντιπολίτευση στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη και στον κύριο Τσίπρα και όχι στη Νέα Δημοκρατία. Το καταλαβαίνουμε, γιατί εμείς.
4: Αυτό καταλάβατε από την τοποθέτησή μου.
3: Αφήστε τον να απαντήσει, κυρία Μαρκογιαννάκη. Αφήστε τον, δεν σας διέκοψε. Ελάτε, κύριε Νηφούδη.
6: Αυτό που βλέπουμε και παρατηρούμε από τις δημοσκοπίες, προφανώς οι οποίες αποτυπώνουν τη στιγμή, αλλά δεν μπορούμε να κλείσουμε τα μάτια στο γεγονός ότι στις 40 μέρες που η ελληνική αριστερή συμπαράταξη δημιουργήθηκε και ο Αλέξης Τσίπρας επανήλθε, έχει γίνει δεύτερο κόμμα με ανωδική τάση. Καταλαβαίνω την αδυναμία του ΠΑΣΟΚ να αντιληφθεί πως έχει γίνει αυτό και να αρνείται τις δημοσκοπήσεις. Αλλά αυτό που θα ήθελα να απαντήσω νωρίτερα, που είπε ο κ. Ρωμανός, εγώ δεν βρισκόμουν τότε στο ΣΥΡΙΖΑ ούτε δίπλα στον Αλέξη. Παρ' όλα αυτά, το 2015. Η ιστορία έγραψε ένα δημοψήφισμα 62% και μια νίκη του Αλέξη Τσίπρα το Σεπτέμβριο με ένα διαφορετικό αφήγημα.
4: Κύριε Νηφούδη, εσείς τον αποκαλούσατε ψεύτικη απατεώνα, εσείς τον αποκαλούσατε. Είναι δυνατόν? Είναι δυνατόν?
6: Κύριε Μαρκογιαννάκη, με αυτή την περιφορά.
4: Εντάξει,
6: με αυτή την περιφορά δεν μπορεί να πει στον ελληνικό λαό.
4: Ας κρατήσουμε.
6: Εγώ δεν μπαίνω σε διαμάχη να μιλάω ο ένας πάνω στον άλλο. Είναι πάγια τακτική μου. Λέω τα δεδομένα τα οποία πιστεύω και τα οποία πρεσβεύω και ο καθένας μπορεί να κρίνει και οι τηλεθεατές μπορούν να κρίνουν. Ξαναπώ λοιπόν, το 2000, για να κλείσω, το 2026 δεν μπορεί να συζητά μετά από 7 χρόνια διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, στη στιγμή που μια εβδομάδα μετά από τα αποτελέσματα του ΟΣΑ, ότι ο διάμεσος Έλληνας, δηλαδή ο μέσος Έλληνας στην μισθολογική βαθμίδα έχει φτωχύνει 18%, να προσπαθεί το ΠΑΣΟΚ να κάνει την πολίτευση σε εμάς αντί να κάνει την πολίτευση στην κυβέρνηση και να καταθέσει το πρόγραμμά του. Εμείς λοιπόν δημιουργήσαμε ένα πρόγραμμα κοστολογημένο για το πώς μπορούμε να ξαναφέρουμε τον πολίτη στο επίκεντρο της πολιτικής, γιατί θεωρούμε ότι η μεσαία τάξη, ειδικά και οι χαμηλόμισθοι και οι μικρομεσαίοι επαγγελματίες και επιχειρηματίες, έχουν σηκώσει δυσανάλογο βάρος σε αυτή 15
1: ετία. Κύριε Νηφούδη.
3: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Νηφούδη.
1: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ρωμανέ.
5: Να δώσω μια γρήγορη απάντηση.
1: Πολύ γρήγορη, όμως, εκκρεμεί. 10 δεύτερα σας παρακαλούμε.
5: Λοιπόν, προφανώς είναι πολύ εύκολη η θέση μου και θα μπορούσα να συνεχίσω απλά να βλέπω τους δύο συναδέρφους να διαξηφίζονται. Αλλά δεν είναι ευχάριστο για μένα.
3: Να πούμε ότι έχει πέσει το Teams του κύριου Νηφούδη. Δεν τον εξαφανίσαμε τον κύριο Νηφούδη, έτσι, για τους τηλεθεατές μας παρακολουθούν.
5: Με την έννοια ότι είναι
1: δυσάρεστο
5: για τη χώρα να προσπαθεί το ΜΕΝ ΠΑΣΟΚ να αντιγράψει τις χειρότερες πρακτικές του ΣΥΡΙΖΑ και της εποχής Τσίπρα και ο ΜΕΝ Τσίπρας να αποδείξει ότι δεν έχει καμία σχέση με το παρελθόν και να κάνει rebranding. Και οι δύο έχουν κάνει τεράστια ζημιά στη χώρα. Ο ΜΕΝ κύριος Τσίπρας τα θυμηθήκαμε χθες. Το ΔΕ ΠΑΣΟΚ, επαναλαμβάνω, ως αντιπολίτευση συμπορεύτηκε σε κάθε fake αφήγημα και για τα ξυλόλια και για τον ΕΠΚΕΠΕ που έχουν καταδικαστεί, που έχουν προφυλακιστεί, που έχουν προφυλακιστεί δύο κουμπάρι του Ανδρουλάκη. Ο ΠΚΠ2, λοιπόν, ο ένας μετά τον άλλον αθώνονται, ο ένας μετά τον άλλον αθώνονται.
1: Για τον απάντηση, που είναι απάντηση σειρά
3: καλά
5: μόλις,
3: της χώρας.
5: Και μόλις,
3: η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία μιλάει για κλιματική οργάνωση,
5: είχαμε υποψήφιο βουλευτή σας, θα ακουστεί αυτό. Είχαμε υποψήφιο βουλευτή σας μόλις προχθές.
3: Εδώ υπήρχαν κάποιοι που έκλεγαν τις επιδοτήσεις του.
1: Μιλάτε ο ένας πάνω στον άλλον. Κύριε Ρωμανέ, ακούστε λίγο.
5: Είχαμε υποψήφιο βουλευτή για υπόθεση του ΕΟΠΗ.
1: Ωραία, ωραία.
5: Μόλις προχθές.
1: Μία απάντηση μας προστάτε. Μία απάντηση μας προστάτε για τον Αντώνη Σαμαρά για την σφοδρή κριτική που σας ασκεί. Έχει 30 δεύτερα, να ξέρετε.
5: Ωραία, 30 δεύτερα. 30 δεύτερα. Κοιτάξτε, εγώ το μόνο που, αυτό που μπορώ να πω για τη χθεσινή έτσι τοποθέτηση TikTok βίντεο του κυρίου Σαμαρά είναι ότι μου έκανε εντύπωση το ότι επέλεξε στην επέτειο των 11 ετών από το δημοψήφισμα που τότε ήμασταν όλοι μαζί στη σωστή πλευρά της ιστορίας και προφανώς η παράταξη τον τίμησε για να την εκπροσωπεί και να γίνει και πρωθυπουργός μετέπειτα. Μάλλον είχε ήδη γίνει πρωθυπουργός, αλλά εν πάση περιπτώσει δίναμε μια μάχη κατά όλης αυτής της λογικής Τσίπρα. Το ότι δεν είπε κουβέντα για την επέτειο αυτή και επέλεξε αυτή τη μέρα να επιτεθεί στο κόμμα που τον τίμησε και στους ψηφοφόρους που τον τίμησαν.
3: Αν ανέβαζε αυτό το βίντεο άλλη μέρα, δηλαδή, κύριε Ρωμανέ, θέλετε να απαντήσετε στην ουσία των TikTok
5: ουσία απάντησα,
3: που είδατε τον
5: στην
3: βίντεο.
5: Στην ουσία απάντησα όσον αφορά τη στάση που κρατάει απέναντι στην παράταξη που τον τίμησε και στους ψηφοφόρους που τον τίμησαν. Αλλά επιμένω να λέω ότι έχει σημασία και το ότι επέλεξε εκείνη τη μέρα να μην μπει τίποτα για την επέτειο η οποία νομίζω ότι στιγμάτισε τη χώρα και στην οποία, ξαναλέω, δώσαμε μάχες μαζί τότε απέναντι σε αυτό το λαϊκισμό τον οποίο χρυσοπληρώσαμε.
1: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ρωμανέ, κυρία Μαρκογιαννάκη, κύριε Νηφούδη.
3: Ευχαριστούμε και εσάς πολύ.
1: Να είστε
3: λοιπόν,
1: καλά.
3: Και τους τρεις. Είναι η ώρα να πάμε στις διαφημίσεις μας.
1: Πάμε. Πάμε να πιούμε για μια γουλιά καφέ και επιστρέφουμε γρήγορα.
7: Καλημέρα σας.
3: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα.
7: Όταν κάποιος ζητάει εκλογές, πρέπει να ξέρει, ασχέτως ποια είναι η δική μας θέση που δεν έχει αλλάξει, ότι τα αιτήματα καμιά φορά γίνονται αποδεκτά.
8: Τα αποτελέσματα που φέρνουν είναι θετικά, επομένως για έναν ακόμη λόγο μας βλέπουν και μας προσέχουν.
9: Εμείς παρακολουθούμε τις δημοσκοπήσεις, φωτογραφία της στιγμής, παίρνουμε τα μηνύματα.
10: Βιαστήκανε θεωρώντας ότι θα είναι ένα συνέδριο σύγκρουσης, το οποίο δεν επιβεβαιώνεται πουθενά.
11: Εξετάζονται και όλα τα άλλα σενάρια, ό,τι άλλο έχει προκύψει.
12: Η τεχνολογία τους είναι από τη Ρωσία και από τη Βόρεια Κορέα και βεβαίως βοηθήσανε και οι Κινέζοι παλαιότερα.
13: Όλα έχουν ανωδική τάση.
14: Είμαστε στη λαϊκή της παραμυθιάς.
15: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank, η τράπεζά σου.

0: μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, το Μουντιάλ του 2026, είναι στο Action 24. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 6.30 το απόγευμα, το Action 24 ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Με ρεπορτάζ, ανταποκρίσεις, παρασκήνια και όλα όσα συμβαίνουν στα γήπεδα της Κεντρικής και Βόρειας Αμερικής. Όλα τα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου είναι στο Action 24.
1: Κάθε εβδομάδα, η Ντέμις Νικολαίδης, Ανδρέας Σάμαρης και Μιχάλης Τσόχος υποδέχονται εκλεκτούς καλεσμένους από το χώρο του ποδοσφαίρου και όχι μόνο, για απολαυστικές και αποκαλυπτικές συζητήσεις.
2: Είναι ο Μπεντιλίμπαρ ο πιο επιτυχημένος προπονητής του Ολυμπιακού.
3: Μόνο το ότι πήρε Conference League μπορεί να το κάνει το πιο επιτυχημένο για κάποιους.
1: Δες ολόκληρες τις εκπομπές και ζήσε όλη τη δράση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κάθε Παρασκευή στο YouTube του athletico.gr.
4: Σήμερα έχω τη χαρά να φιλοξενώ μία από τις πιο επιδραστικές γυναίκες για τη δημόσια ζωή της χώρας. Την δημοσιογράφο και πολιτικό, Λιάνα Κανέλη.
5: Θα συγχαίνομαι τον εαυτό μου αν είχα χάσει την ψυχραιμία μου. Γι' αυτό έμεινα όρθια και σε άμυνα. Για να φανεί το κτίνος και να φανεί και το καθαρό κούτελο του Κανελέικου. Παλιά έτσι κυσκωνόταν ένας και έφευγε από ένα κόμμα και πήγαινε στο άλλο. Αποστάτησε, πίσω, δείξε. Τώρα είναι μάγκας και καραμπουζουκλής.
6: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου. Απόψε τα μεσάνυχτα στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: ωραίες μουσικές, ρε παιδιά. Ωραίες, ωραίες μουσικές.
1: Δεν θέλω να μιλήσω, θέλω να το ακούσω.
0: Δώστε λίγη ένταση να τα ακούσει, κυρία Κουτροκόη. Δώστε λίγη ένταση.
1: Εντάξει.
0: Ορίστε, stop. Ωραίο βίντεο κλιπ, ε.
1: Ναι, ωραίο είναι.
0: Ωραίο τραγούδι.
1: Πολύ ωραία, πολύ ωραία.
2: Πάμε στη μάχη κατά της υπογεννητικότητας.
1: Πάμε στα άγραφα. Πάμε στο Δήμαρχο Αγράφων. Ο κύριος Καρδαμπίκης, τα έχουμε ξαναπεί, Δήμαρχε. Καλημέρα.
3: Καταρχήν, και από μένα καλημέρα και ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία.
1: Εντάξει, ήσασταν από τους πρώτους. Από τους πρώτους που λάβατε μέτρα και προσπαθήσατε. Ο πρώτος, ναι. Εντάξει, ο πρώτος. Αυτό είναι αλήθεια.
3: Βασίλ και δεύτερος. Δεν μας πειράζει, σημασία έχει το αποτέλεσμα.
4: Το αποτέλεσμα ψηφίστηκε το άρθρο 525, που δίνει τη δυνατότητα στους Δήμους για να μπορούν να δώσουν αυτό το επίδομα. Αυτό το επίδομα από μόνο του δεν μπορεί να αλλάξει την υπογεννητικότητα, αλλά είναι μια μεγάλη βοήθεια. Και μάλιστα υπάρχει αναδρομικότητα, όπως το ζητήσαμε ο Δήμος μας, έκανε επαναλαμβανόμενες παρεμβάσεις από 1η Εβδόμου του 24.
2: Και για δηλαδή, πείτε μας τώρα, τα αποτελέσματα αυτής της προσπάθειας, Δήμαρχε, έχουν αποδώσει?
4: Κοιτάξτε να δείτε, καταρχήν εμάς ο Δήμος μας αρχικά είχε δώσει ένα επίδομα 1.500 ευρώ και δεν είχαμε κανένα πρόβλημα. Οι δύο γενείς μπορεί και συμπτωματικό, αλλά γίναν 10, έτσι. Και λέμε να το κάνουμε 3.000. Και εκεί υπήρξαν τα προβλήματα με τους ελεκτικούς μηχανισμούς που μας απογορεύανε. Μετά ήρθε ο κύριος Λιβάνιος, μετά από πολλές παρεμβάσεις και όλα αυτά, και μέσα στο κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων το πέρασε σαν νόμο. Στο Δήμο Αγράφων, όπως ξέρετε, όποια γυναίκα γεννάει εντελώς δωρεάν, εξωματικές και εθαρικές μέσα από το πρόγραμμα Hope Genesis. Και εκτός από τις 3.000 υπάρχει και άλλη ιδιωτική εταιρεία η οποία δίνει το πρώτο εξοπλισμό 1.000 ευρώ για το καροτσάκι. Συγχρόνως η εκπαιδευτική δευτεροβάθμια εκπαίδευση στηρίζονται δωρεάν και οι μαθητές δευτεροβάθμια. Σχέδιό μας είναι να μπορέσουμε να βάλουμε και την πρωτοβάθμια.
1: Υπάρχουν οικογένειες που έχουν ήδη παιδάκια και σας έχουν πει ότι αυτά τα κίνητρα τα οποία δίνετε τους κάνουν να σκέφτονται να αποκτήσουν κι άλλο παιδάκι.
4: Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε, από μόνο το επίδομα δεν φτάνει. Εμείς δεν έχουμε μείνει σε αυτό το κομμάτι. Έχουμε κάνει μια σειρά προτάσεων. Αν θέλετε, μπορώ επιγραμματικά να σου πω δύο-τρία πράγματα τα οποία μπορούν να βελτιώσουν αυτούς που μένουν στην επαρχία. Το δημογραφικό έχει σχέση και με την αποκέντρωση. Η Αθήνα είναι έτσι όπως έγινε. Όσοι ζουν δεν ζουν στην Αθήνα και τα παιδιά μας δουλεύουν για 8 και 9 κατοστάρικα και πληρώνουν το αντίστοιχο το εισοδημά τους, το πληρώνουν σε νίκη. Επιγραμματικά θα σας αναφέρω κάποια πράγματα. Καταρχήν, βασικό είναι η απασχόληση, η υγεία, οι υποδομές, δρόμοι, τράπεζες, υπηρεσίες και όλα αυτά. Αυτά όμως δεν γίνονται από μια στιγμή στην άλλη. Έχουμε ζητήσει. Υπάρχουν εταιρείες οι οποίες απασχολούν διδακτυακά εργαζόμενους. Αυτό συνέβη και σε εμάς εδώ πέρα. Υπάρχουν άτομα. Μια εταιρεία που θα είναι στην Αθήνα, Θεσσαλονίκη, οπουδήποτε αλλού, σε ένα ορεινό ή σε ένα νησιωτικό δήμο, να μπορεί αυτούς που απασχολεί να παίρνει κάποια επιδότηση, να έχει κάποια ελάφρυνση. Οπότε η ίδια η εταιρεία θα τους βρει αυτούς τους ανθρώπους. Λέμε, οι καινούργιες οικογένειες που θα γίνουν τρίτεκνες, είναι να μπορέσει να υπάρχει μια τετράωρη απασχόληση για να μπορέσουν οι γυναίκες αυτές να μεγαλώσουν τα παιδιά τους μέχρι να τελειώσουν το λύκειο.
2: Έχετε δίκιο.
4: Τώρα σας τα λέω χοντρικά. Ναι.
2: Επειδή τέλος, είπατε πέστε. Κάτι που μάλλον το περάσαμε λίγο έτσι πολύ γρήγορα. Έχετε 10 γεννήσεις όσο τρέχει αυτό το πρόγραμμα.
4: Όχι 10. Αυξάνονται συνέχεια. Φέτος μπορεί να είναι και 12 και 14. Δεν το ξέρω. Πάμε καλύτερα. Πάμε καλύτερα, αλλά αυτό και πάλι δεν λύνει το πρόβλημα. Το λέω. Δηλαδή, δεν μπορεί παραδείγματο χάρη να
1: είναι συνδυασμό, κύριε Δήμαρχε. Το είπατε. Είναι συνδυασμό. Χρειάζεται και υποδομέ και θέσει εργασία.
4: Τα καφενεδάκια εδώ πέρα να του ζητάτε να έχουν τα μιακή μηχανή, να έχουν πώ. Και να αντιμετωπίζονται φορολογικά όπω αντιμετωπίζονται στο Κολονάκι, δεν ξέρω πού αλλού. Ναι. Είναι και για την υγεία έχουμε πρόταση. Έχουμε ξεκινήσει την ηλεκτρική με το Πανεπιστήμιο Δυτική Αττική και αυτό. Είναι πραγματικά μια ελπίδα στην ελληνική περιφέρεια. Αυτό ίσως μπορεί να πάει σε όλα τα νησιά, σε όλη την Ελλάδα, να μπει και στο βοήθεια στο σπίτι. Και αφού δεν μπορούμε να διορίσουμε γιατρούς, δηλαδή, εντάξει, λέει ο υπουργός, εγώ προκυρήσω θέσεις, αλλά δεν υπάρχει ενδιαφέρον. Ας διορίσουμε νοσηλευτές, ρε παιδιά, νοσηλευτές με εξειδίκευση, για να έχουν μια ασφάλεια αυτοί οι άνθρωποι.
2: Γιατί έχετε δίκιο. Και βλέπουμε ότι αυτό το πρόγραμμα της τηλεϊατρικής τρέχει σε όλο και περισσότερες απομακρυσμένες περιοχές. Ανταποκρίνονται πάρα πολλοί πολίτες που όταν χρήζουν περαιτέρω μετά εξετάσεων πηγαίνουν και στον γιατρό τους
4: σε
2: και κάνουν τις εξετάσεις
4: κλπ. συγγνώμη, αυτό το πρόγραμμα είναι ότι μπορεί μόνο στο πολίτη να κάνει τι εξετάσει. Δεν χρειάζεται ένα γιατρό δίπλα του. Ναι. Μπορεί να κάνει και καρδιογράφημα και λαρυγοσκόπηση.
2: Ενώ ότι αν χρειάζεται μετά επιπλέον παρακολούθηση, είναι που πηγαίνει σε κάποιον γιατρό. Συγκριτικά με τα προηγούμενα χρόνια, αυτές οι πλέον των 12 γεννήσεων που μπορεί να έχετε φέτος,
4: ναι,
2: σε τι ποσοστό είναι? Δηλαδή τα προηγούμενα χρόνια τι γεννήσεις είχαμε εκεί στα άγραφα και τι έχουμε το 25,
4: εμείς,
2: το 26,
4: το 27. Εγώ είμαι δήμαρχος από το 2019. Το 2019 ήταν 2 γεννήσεις. Και τώρα είναι 12.
2: Μπράβο.
4: Και 13-14.
2: Είναι σημαντικό.
4: Αλλά
2: πολύ.
4: Δεν μπορεί να λύσει το δημογραφικό όμως, γιατί εδώ οι θάνατοι, επειδή είμαστε ο γυραιότερος δήμος της Ευρώπης ίσως, δεν μπορεί να αντικαταστήσει αυτό το πράγμα.
2: Εντάξει, είναι αλλά αρχή ίσως.
4: Και ίσως κάποια στιγμή μπορεί να μιλάμε για γεννήσεις και ένα πρόγραμμα επιστροφής των συνταξιούχων στα χωριά, οι οποίοι έχουν εξασφαλισμένο εισόδημα και να κάνουν μια πιο ποιοτική ζωή, θα μπορούσε να ελευθερώσει και σπίτια στην Αθήνα και αυτοί να περνάνε καλύτερα.
1: Θα δηλαδή, μας λύσετε και το στεγαστικό, κύριε Καρδαμπίκη.
4: Στεγαστικό δεν ξέρω αν θα μπορέσουμε να το λύσουμε. Πάντως εδώ είχα κάνει μια συνάντηση με την κυρία Ζαχαράκη και προσπαθούμε να βρούμε κάποιους χώρους για τους εκπαιδευτικούς. Έχουμε προτείνει παραδείγματος χάρη για τους εκπαιδευτικούς. Δεν μπορεί τον εκπαιδευτικό των 6-20 χρόνια να πληρωθεί. Βάλτε τον 5 χρόνια να πάει σε ένα μέρος, να πάει με τον σύντροφό του, να ζήσει εκεί πέρα, να ενσωματωθεί στην τοπική κοινωνία, μπορεί να κάνει και οικογένεια. Μια χρονιά τον έχει στα άγραφα, μια χρονιά τον έχει στη Σκύρο, μια χρονιά τον έχει στον Εύρο. Ούτε μπορεί να αποδώσει. Εγώ λέω να του δίνει τα ίδια λεφτά, τα ίδια χρήματα.
1: Ούτε σε οικογένεια, στη δημιουργία οικογένεια να προχωρήσει. Σας ευχαριστούμε.
2: Υπουργό το βλέπω τον κύριο Καρδαμπίκη. Υπουργό σας βλέπω, κύριε Καρδαμπίκη.
4: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Στα γνάρια του Παπαστεργίου σας βλέπουμε, κύριε Καρδαμπίκη.
4: Να πω μόνο μια κουβέντα να πω. Ότι αυτή την εποχή ξεκινάνε εδώ πέρα δράσεις που είναι για όλο τον κόσμο και για νέους και για μεγαλύτερους. Σαββατοκύριακο έχουμε ο ορειβατικό φεστιβάλ, το 5ο ορειβατικό φεστιβάλ στα Τουπόλιανα και στη Βελαώρα. Έχουμε γιορτή Πέστροφας, έχουμε εκδηλώσεις στη Λίμνη, εκδηλώσεις στα Φαράγγια.
1: Άρα το ραντεβού μας το εξής, εκτός γραφείου, κύριε Καρδαμπίκη, να βλέπουμε άγραφα.
2: Στη γιορτή Πέστροφας.
4: Εγώ σας κάλεσα να έρθετε από εδώ, να κάνουμε μια εκπομπή πώς είναι η ορεινή αυθεντική Ελλάδα.
2: Χωρίς να έχω μιλήσει μαζί του.
1: Η ορεινή.
2: Χωρίς να έχω μιλήσει μαζί του.
1: Η πυρωτική.
2: Εντάξει.
1: Η πυρωτική, καταλαβαίνετε.
2: Είχαμε μια συζήτηση με την Κουτροκόη την Παρασκευή. Γι' αυτό λέω ότι μας συνεχίζετε τώρα την κουβέντα που είχαμε.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Γεια σας, Δήμαρχε.
4: Εγώ ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι.
1: Γεια σας.
2: Γεια σας, Δήμαρχε. Ωραία.
1: Πολύ ευχάριστος άνθρωπος. Έτσι, πάντα με το χαμόγελο. Λέει για τα προβλήματα, αλλά τα λέει και με έναν τρόπο, τα προσεγγίζει με έναν αισιόδοξο τρόπο, έτσι, για την επίλυση των ζητημάτων και των προβλημάτων της περιφέρειας.
2: Έλα να γνωρίσουμε τώρα μαζί με εσάς, κυρίες και κύριοι, έναν δράκο της ζωής. Και είναι όνομα
1: και πράγμα.
2: Ο Νίκος Δράκος, ο οποίος είναι ένας δάσκαλος, κυρίες και κύριοι, ο οποίος έχει τρέξει πάνω από 3.500 χιλιόμετρα. Νάτος, ο Νίκος. Καλημέρα, Νίκο. Για έναν ξεχωριστό σκοπό που για σένα έχει και έναν διπλό ρόλο, μια διπλή σημασία. Έλα να μας εξηγήσεις τι έχεις κάνει, αφού σε ευχαριστήσουμε που είσαι μαζί μας.
5: Εγώ ευχαριστώ. Αυτό που έκανα εγώ ήταν ένα μεγάλο, μια οδυσσέα μπορούμε να πούμε. Έτρεξα 3.500 χιλιόμετρα. Ξεκίνησα στην Νορβηγία, είμαι μισός Νορβηγός, και έτρεξα μέχρι την Πάργα, εδώ στην Ήπειρο, για να μεσέψω λεφτά για την έρευνα κατά του καρκίνου. Και όλο αυτό το κάνω επειδή 2 Γενάρη φέτος ο πατέρας μου, που ήταν παργινός, πέθανε από καρκίνο. Οπότε ήθελα να κάνω κάτι θετικό σε μια δύσκολη περίοδο.
2: Ένα δύσκολο εγχείρημα, Νίκο, αυτό πάντως, έτσι, 3.500 χιλιόμετρα σε βουνά, με καιρικές συνθήκες που φαντάζομαι ότι δεν ήταν εύκολες για εσένα. Βλέπουμε κακοτράχαρες, πλαγιές, σε βλέπουμε εδώ να τρέχεις. Ποια ήταν η ανταπόκριση του κόσμου, καταρχάς, να μας πεις?
5: Έλαβα πολύ στήριγμα και από γνωστούς και από διάφορους που με είδαν στα social media, και ειδικά, ξέρετε, η οικογένειά μου, φίλοι του μπαμπά εδώ στην Πάργα, με στήριξαν πάρα πολύ. Και έχουμε μαζέψει έως στιγμής 36.000 ευρώ σχεδόν για την έρευνα του καρκίνου και αυτό μου έδινε δυνάμεις όταν ήμουν έξω και έφεγα.
1: Αγαπούσε και ο πατέρας σου έτσι τη φύση. Ήτανε άνθρωπος ο οποίος γυμναζότανε, του άρεσε να μοιράζεται με φίλους έτσι τέτοιες στιγμές στη φύση, να τρέχει. Δηλαδή μεγάλωσε σε ένα τέτοιο περιβάλλον.
5: Εγώ μεγάλωσα στην Νορβηγία, σε ένα μικρό νησί.
1: Ναι.
5: Ο μπαμπάς δεν ήταν πολύ για το τρέξιμο, αλλά πάντα όταν ήμασταν μικροί, πέσαμε διάφορα σπορτ, μπάσκετ, ποδόσφαιρο. Οπότε ήμασταν πάντα στο αθλητισμό μέσα. Και τώρα, τα τελευταία χρόνια κάνω κάτι τέτοια, ας το πούμε, extreme. Με τρίαθλα, με ούλτρα μαραθώνιος και με διάφορες τέτοιες επιχειρήσεις.
2: Νίκο,
5: αλλά, ναι.
2: Το είχατε συζητήσει με τον πατέρα σου αυτό, δηλαδή του είχες πει τι σκέφτεσαι να κάνεις, ότι θα κάνεις αυτόν τον αγώνα ζωής, γιατί αγώνα ζωής είναι, για να συγκεντρώσεις χρήματα για την μάχη κατά του καρκίνου.
5: Το συγκεκριμένο δεν του το είχα πει δυστυχώς, αλλά έχω κάνει ένα παρόμοιο νωρίτερα όταν κατέβηκα από Νορβηγία με το ποδήλατο. Τότε ήταν ακόμα μαζί μας ο μπαμπάς και ήταν εδώ να με φιλοξενήσει όταν έφτασα, να με καλωσορίσει. Και νομίζω ότι όταν κατέβηκα φέτος ήταν, η ψυχή του ήταν ακόμα μαζί μου.
1: Ποια ήταν η μεγαλύτερη δυσκολία έτσι όλες αυτές τις ημέρες στην προσπάθειά σου?
5: Ήταν διάφορες δύσκολες στιγμές. Από συνθήκες, περάσαμε χιόνια στα βουνά. Έπρεπε να κάνω σκι για να περάσω τα βουνά στην Νορβηγία. Αλλά το πιο δύσκολο πρέπει να ήταν ο καυσώνας που είχαμε στην
1: ζέστη,
5: Αλβανία.
1: Ο καύσωνας.
5: Ναι. Ναι.
1: Σκέψου, έτσι.
5: Ναι.
1: Διέσχισε όλα αυτά τα χιλιόμετρα, χιόνια, με σκι κτλ. Και ο καύσωνας ήταν αυτός που σε κατέβαλε περισσότερο, δηλαδή που σε δυσκόλεψε λόγω των υψηλών θερμοκρασιών, ε.
5: Ναι, ναι. Στην Αλβανία έχουμε 35 με 38 βαθμούς κάθε μέρα. Και δυσκολεύτηκα πολύ, ειδικά σε σημεία που δεν είχε πολλά mini market και τέτοια για να παίρνω νερό. Ήταν δύσκολα. Αλλά τι να κάνουμε, όταν το έχεις στο μυαλό μπορείς να τα παλέψεις όλα.
1: Επόμενος στόχος ποιος είναι τώρα? Γιατί σίγουρα θα υπάρχει επόμενος στόχος.
5: Έχω διάφορα. Αλλά θέλω κάποια στιγμή να πάω από τον όριο στο βόρειο πόλο χωρίς να είναι όλο by own machine.
2: Ναι, το ευχόμαστε ολόψυχα.
5: Δεν έχει ξαναγίνει.
2: Το ευχόμαστε ολόψυχα.
1: Είναι και ο Γιώργος μας σε φοβερή φυσική κατάσταση, θέλω
2: όχι
1: να σου
2: έτσι
1: πω.
2: Σαν τον Νίκο.
1: Τι λες, αν προπονηθείς όσο πρέπει και όπως πρέπει.
2: Βέβαια, νομίζω ότι είναι η δύναμη της ψυχής που σε κατευθύνει όταν βάζεις ένα τέτοιο στοίχημα με τον εαυτό σου για έναν τέτοιο σκοπό και για τον πατέρα σου, ο οποίος βρίσκεται ψηλά, που είμαστε βέβαιοι, Νίκο, ότι είναι και πολύ περήφανος για εσένα.
5: Όντως, συμφωνώ, ναι.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Νίκο.
2: Να είσαι καλά.
1: Συγκινήθηκε.
2: Μπράβο. Εντάξει, θα συγκινηθείς. Δεν θα συγκινηθείς.
1: Λογικό.
2: Δεν του το είχε πει. Το είχε στο μυαλό του.
1: Είδες, είπε
2: και το
1: κρίμα
2: έκανε πράξη.
1: Που δεν του το είχα πει.
2: Είχε ζήσει όμως, είπε, ότι μια παρόμοια έτσι, η προσπάθειά
1: ναι
2: του, όταν είχε έρθει με το ποδήλατό του από την Νορβηγία στην Πάργα και εκεί νομίζω τον συναντήσαμε κιόλας έτσι. Ήταν στην Πάργα.
1: Στην τώρα, Πάργα, στην υπέροχη Πάργα μας. Τώρα, πάμε να δούμε τα της συνόδου του ΝΑΤΟ, πρωτού ξεκινήσει βεβαίως αυτή. Μας έλεγε νωρίτερα και ο Νίκος Νανούρης, μας περιέγραφε λίγο το κλίμα που επικρατεί στην Τουρκία. Να δούμε ουσιαστικά τι περιμένουμε να γίνει σε αυτή τη σύνοδο, τι περιμένουμε και με την παρουσία του Αμερικανού Προέδρου εκεί.
2: Τι θα ζητήσει ο Ερντογάν, τι δώρα φέρνει ο Τραμπ και κατ' επέκταση τι θα σημαίνει και για τη χώρα μας όλο αυτό
1: ναι,
2: εκεί, έτσι.
1: Και επίσης και τι θα ζητήσουν και οι ΗΠΑ συνολικά και από τις χώρες της Ευρώπης.
2: Βεβαίως,
1: έτσι.
2: Βεβαίως. Πάμε να πούμε μια καλημέρα στον κύριο Παστουσέα, αντινάβαρχος σε Ναποστρατεία, και στον κύριο Τριαντάφυλλο Καρατράντο, ο οποίος είναι διεθνολόγος. Καλημέρα και στους δύο.
6: Καλημέρα σας. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας.
2: Να ξεκινήσουμε με τον κύριο Καρατράντο, να μας δώσετε εσείς έτσι την δική σας ερμηνεία, τις προσδοκίες που έχουμε και εμείς ως χώρα, κύριε Καρατράντο, από αυτή τη σύνοδο.
6: Κοιτάξτε, είναι τέσσερα τα βασικά ζητήματα τα οποία θα απασχολήσουν τη συγκεκριμένη σύνοδο. Το πρώτο είναι η ενίσχυση της αποτρεπτικής δυνατότητας του ΝΑΤΟ, δηλαδή θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με την αξιολόγηση των απειλών όπως αυτές έχουν εξελιχθεί, με το πώς έχει τρέξει η βασική διαφοροποίηση πλέον για την αύξηση των αμυντικών δαπάνων των κρατών μελών, η οποία συμπαρασύρει και την αποτρεπτική δυνατότητα που έχει ο οργανισμός. Το δεύτερο είναι πώς θα εξελιχθεί η πορεία περιορισμού, όπως την έχει περιγράψει, θα δούμε πώς αυτή θα γίνει, των αμερικανικών δυνατοτήτων και των αμερικανικών δυνάμεων για να μετακινηθούμε σταδιακά σε αυτό το οποίο έχει περιγραφεί ως πιο ευρωπαϊκό ΝΑΤΟ συν τον Καναδά. Και εδώ είναι ένα θέμα το οποίο ενδιαφέρει πάρα πολύ και αποτελεί και ένα από τα βασικά επιχειρήματα της Τουρκίας ως μία από τις στρατιωτικές δυνάμεις που συνήθως δηλώνει και έχει τη μεγαλύτερη συμμετοχή σε επιχειρήσεις του ΝΑΤΟ. Το τρίτο θέμα είναι το κομμάτι της αμυντικής βιομηχανίας, γι' αυτό και υπάρχει και ειδική διάσκεψη στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ γι' αυτό και πώς θα ενισχυθεί η καινοτομία αλλά και πώς θα μπορούν να καλυφθούν ζητήματα τα οποία συνδέονται και με τη στήριξη της Ουκρανίας, άρα μεγαλύτερη παραγωγή πυρομαχικών logistics, όλα αυτά τα πολύ σημαντικά θέματα. Και προφανώς το τελευταίο είναι η υποστήριξη της Ουκρανίας και τι θα γίνει σε αυτό το στάδιο, τόσο στο πλαίσιο του υλικού, όσο και στο οικονομικό στοιχείο. Σε αυτό λοιπόν το κομμάτι μπαίνει και η Τουρκία, δηλαδή είναι μια σημαντική παράμετρος. Ο ίδιος ο πρόεδρος Τραμπ έχει κάνει κατανοητό ότι παίζει μεγάλο ρόλο σε αυτό. Σε κάποιες δηλώσεις του είπε ότι αν δεν ήταν η Τουρκία η χώρα που φιλοξενεί τη Σύνοδο, θα το σκεφτόμουν αν θα πήγαινα. Έχει συνδεθεί και με αυτό το οποίο είπατε με τα λεγόμενα δώρα. Συνδέεται με μια νέα προσέγγιση προς την Τουρκία. Δεν είχε υπάρξει αποκοπή, αλλά έχει υπάρξει μια διαφορετική προτεραιότητα όσον αφορά την κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο και στην Ελλάδα.
1: Χωρίς αυτό να σημαίνει όμως κάτι ούτε για τα F-35 προς ώρας, κύριε Καρατράντο. Και θέλω πριν πάμε στον κύριο Παστουσένα να μου πείτε η χώρα μας πώς και αν επηρεάζεται από αυτό το τετ-α-τετ του Αμερικανού Προέδρου με τον Τούρκο ομολογό του.
6: Το ζήτημα των F-35 είναι αρκετά σύνθετο και δεν είναι θέμα μόνο του Λευκού Οίκου. Δηλαδή, ακόμη και αν αποφάσισε ο πρόεδρος Τραμπ ότι ήθελε να ξαναβάλει την Τουρκία στο πλαίσιο της συμπαραγωγής, δεν θα μπορούσε να το κάνει τόσο απλά. Είναι περισσότερο σύνθετο, άρα περισσότερο είναι μια πρόθεση να το ξανασυζητήσουμε, να το πω πάνω σε αυτό το πλαίσιο, παρά να δώσει μια διαβεβαίωση. Τώρα, στο κομμάτι αυτό είναι οι στρατηγικές κατευθύνσεις και από πλευράς Ελλάδος είναι διαμορφούμενες στο τελευταίο διάστημα. Σαφώς οι ισορροπίες που μπορεί να διαφοροποιούνται σε ένα πλαίσιο, δηλαδή πριν 2 μήνες, για παράδειγμα, ήταν πολύ πιο σημαντική η σχέση μεταξύ ΗΠΑ και Ισραήλ. Υπάρχουν κάποια σύννεφα σε προσωπικό επίπεδο μεταξύ του Προέδρου και του Πρωθυπουργού Νετανιάχου, χωρίς αυτό όμως να σημαίνει ότι σταματάει αυτή η στρατηγική συμμαχία και θα μετακινηθεί προς την Τουρκία. Ναι. Είναι μια νέα προσέγγιση να δούμε πώς αυτό θα ξεδιπλωθεί. Δεν σημαίνει ότι η προσέγγιση ΗΠΑ Τουρκίας βάζει σε δεύτερη μοίρα την Ελλάδα ή θα έχει άμεση επίπτωση, γιατί ξαναλέω υπάρχουν διάφορα checks and balances. Άρα που μένει να δούμε πώς αυτό θα διαμορφωθεί γενικότερα.
2: Μάλιστα. Κύριε Παστουσία, να ζητήσουμε και από εσάς την γνώμη. Απλά το να συζητάμε τώρα για αξιοποίηση απειλών σε μια χώρα, την Τουρκία, που απειλεί την Ελλάδα όπου βρεθεί και όπου σταθεί, εμένα μου ακούγεται και λίγο έτσι οξύμορο.
7: Βεβαίως, αλλά βλέπετε ότι υπάρχουν πολλά συμφέροντα τα οποία έχουν μια άλλη κατεύθυνση και βεβαίως σε αυτή τη σύνοδο του ΝΑΤΟ αυτά που κατά την άποψή μου μας επηρεάζουν είναι η νέα αρχιτεκτονική ασφάλειας, δηλαδή αυτό που είπε ο κ. Καρατράντος, η αποτροπή και πώς αυτή θα μεταφραστεί στη βαρύτητα που ενδεχομένως να δώσει το ΝΑΤΟ αλλά και η Ευρωπαϊκή Ένωση, αφού και η Μάγια Κάλλας επισκέφθηκε πριν από μερικές μέρες στην Τουρκία. Πώς θα μεταφραστεί αυτή, θα δώσει ειδικό βάρος μεγαλύτερο στην Τουρκία για τις περιοχές της Μαύρης Θάλασσας και της Ανατολικής Μεσογείου. Το άλλο θέμα που επίσης μας επηρεάζει πολύ είναι η διάσκεψη αυτή και η συζήτηση για τις αμυντικές βιομηχανίες.
2: Ναι.
7: Η Τουρκία, όπως ξέρουμε, είναι μια χώρα η οποία έχει κάνει άλματα στην αμυντική βιομηχανία, επομένως θα γίνουν συνεργασίες εντός των χωρών του ΝΑΤΟ ή και κατ' επέκταση και χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό είναι το δεύτερο θέμα. Το τρίτο θέμα που μας ενδιαφέρει βεβαίως είναι τα F-35 και οι κινητήρες, αλλά και τα άλλα θέματα τα οποία θα συζητηθούν κατηδίαν με τον πρόεδρο Τραμπ, που ενδεχομένως αφορούν και το Ισραήλ και την Ελλάδα και την ενεργειακή ασφάλεια της περιοχής που ενδεχομένως συζητηθεί με τον Ερντογάν. Αυτά νομίζω ότι είναι τα θέματα τα οποία μας απασχολούν και θα μας απασχολήσουν στο μέλλον. Mm-hmm. Και αν στην ουσία δηλαδή εάν η Τουρκία αναβαθμίζεται, αυτή είναι η και πώς θα επηρεάσει τις σχέσεις Ελλάδος-Τουρκίας.
1: Σαφώς. Ναι.
2: Ούτως ή άλλως, λόγω και της υπεροχής που έχουμε εμείς σε αυτό το κομμάτι, η Τουρκία έχει ένα πάγιο αίτημα προς την Αμερική για την αναβάθμιση τουλάχιστον των αεροσκαφών.
7: Βεβαίως. Και από ό,τι φαίνεται, βλέπουμε ότι αυτά που λέγονται είναι ότι ο πρόεδρος έδωσε εντολή στον πρόεδρο Βάνς, στον αντιπρόεδρο Βάνς και στον Υπουργό Πολέμου να μελετήσουν πώς θα υπερβούν αυτά τα εμπόδια.
1: Ναι. Δηλαδή, πάντως, επειδή βάζουμε μαζί τα F-35 και τους κινητήρες, δεν είναι το ίδιο, έτσι. Δηλαδή, οι κινητήρες δεν έχουν καμία σχέση.
7: Το ίδιο,
1: να το πούμε, αυτό νομίζω έχει σημασία.
7: Ακριβώς. Δεν είναι καθόλου το ίδιο. Άλλο οι κινητήρες οι οποίοι είναι τελειωμένη υπόθεση θα τα πάρουμε και άλλο είναι τα F-35. Και βεβαίως στην υπόθεση του F-35 είναι και το λόμπι το Ισραηλινό. Υπάρχουν και οι αντιδράσεις εκ μέρους των Ελλήνων της Αμερικής. Αλλά βλέπουμε ότι η πρόθεση ή τουλάχιστον λεκτικά είναι ο πρόεδρος Τραμπ να υπερβεί αυτό το εμπόδιο. Εάν το καταφέρουμε θα το δούμε στο μέλλον και κατά πόσον όλα αυτά τα ωραία λόγια του Τραμπ είναι μόνο ωραία λόγια ή θα μεταφραστούν και σε πράξεις. Μάλιστα. Για τον πρόεδρο Ερντογάν.
2: Νομίζω ότι από αύριο πια όλα τα βλέμματα θα είναι στραμμένα εκεί και θα έχουμε πολλά να συζητήσουμε. Ευχαριστούμε πολύ για τους δύο σας.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
7: Να είστε καλά.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Γεια σας. Τώρα επιστροφή εδώ στα δικά μας καθαρά. Επόμενη μέρα της καταστροφικής πυρκαγιάς στο Ρεόκαστρο. Μας έδειχνε και η Βασιλεία Μανοπούλου, η συνάδελφος που είναι πάνω στη Θεσσαλονίκη, το τι καίγεται ακόμη σε εργοστάσια εκεί με έφλεκτα υλικά. Και αυτό είναι το τοξικό νέφος που παρακολουθούσαμε χθες, το οποίο έχει κατέβει μέχρι και,
1: δυστυχώς, και
2: εδώ.
1: Λόγω των ανέμων ταξιδεύει νοτιότερα. Ακριβώς θα το κουβεντιάσουμε το θέμα με τον καθηγητή πνευμονολογίας του ΕΚΠΑ, τον κύριο Λουκίδη, να τον ευχαριστήσουμε πολύ που είναι μαζί μας.
8: Καλημέρα σας.
1: Γεια σας. Και με τον καθηγητή χημίας, να το πω σωστά το λέω, κύριε Θωμαίδη.
9: Πολύ σωστά.
1: Πολύ ωραία, ωραία. Και με τους δύο, γιατί νομίζω ότι θα είναι πολύ χρήσιμα τα όσα θα μας πείτε. Κύριε Λουκίδη, αυτό το τοξικό νέφος, να ξεκινήσουμε μια πολύ απλή ερώτηση. Με τα σωματίδια τα οποία περιέχονται σε αυτό, τι μπορεί να προκαλέσει τον ανθρώπινο οργανισμό?
10: Θα σας πω ένα πράγμα το οποίο περιέχεται στις οδηγίες των χρόνιων αναπνευστικών νοσημάτων. Και δύο μεγάλα αναπνευστικά νοσήματα, η χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια και το βροχικό άσθημα, αν διαβάσει κανείς όποιο βιβλίο και να διαβάσει και όποιες οδηγίες, λέει μέσα η έκθεση σε αντίξωες περιβαλλοντικές συνθήκες αποτελεί αίτιο αποσταθεροποίησης και πιθανής έξαρσης των συμπτωμάτων σε οποιαδήποτε ηλικία. Καταλαβαίνει λοιπόν κανείς ότι σε μια τέτοια περιβαλλοντική συνθήκη, στην οποία υπάρχει μια τοξικότητα μεικτή από διάφορα συστατικά που ο καθηγητής ο κύριος Θωμαίδης τα ξέρει πολύ καλύτερα από μένα, μπορεί αυτά να αποσταθεροποιήσουν ένα χρόνιο αναπνευστικό νόσημα και να το οδηγήσουν ακόμα και σε παρόξυση.
2: Μέχρι
10: αυτό
2: πότε
10: είναι η πρώτη προτεραιότητα σε τέτοιες περιπτώσεις.
2: Μέχρι
10: γι' αυτό
2: πότε
10: βάζουμε πρώτη προτεραιότητα τους αναπνευστικούς ασθένειες.
2: Ναι, μέχρι πότε, κύριε καθηγητά, κύριε Λουκίδη, για παράδειγμα τώρα η φωτιά, ας πούμε, σιγοκαίει εκεί σε κάποια σημεία των εργοστασίων. Μέχρι πότε κινδυνεύουν από την έκθεση οι πολίτες με αυτά τα προβλήματα που είπατε εσείς? Και σήμερα και αύριο, για παράδειγμα.
10: Θεωρώ ότι κάποιες μέρες μέσα σε πλαίσια που παρακολουθούμε και την παρουσία των μικροσωματιδίων στην ατμόσφαιρα, γιατί και για μας που δεν είμαστε ειδικοί στο κομμάτι, βλέπουμε πάντα από το χάρτη που υπάρχει και ξέρουμε τις συγκεντρώσεις γνωρίζοντας και τα όρια, ότι αυτή τη στιγμή μπορεί στη Θεσσαλονίκη να είναι λιγότερη η έκθεση, αλλά σίγουρα σε άλλες περιοχές λόγω και των ανέμων κατεβαίνουν τα μικροσωματίδια. Νομίζω ότι από ό,τι είδα σήμερα πρέπει να έχουν φτάσει μέχρι και την Αττική.
2: Ναι.
10: Σίγουρα δεν θα είναι μέσα στην ποσόστοση που είχαν στο πρώτο 24ωρο, 48ωρο στη Θεσσαλονίκη, αλλά πάντα παραμένουν σε ένα ευαίσθητο όριο και πάντα πρέπει να θυμόμαστε ότι οι εκθέσεις αυτές μπορεί ακόμα και να ξυπνήσουν ένα αναπνευστικό νόσημα, ειδικά στην παιδική ηλικία, όπως είναι οι βροχιολίτες και το άσθμα.
1: Πάντως τρομάζει.
10: Οτιδήποτε βλέπουμε, πάντα μας ανησυχεί και πρέπει να λαμβάνουμε τα ανάλογα μέτρα.
1: Πάντως τρομάζει, κύριε Θωμαίδη, το γεγονός ότι βλέπαμε τι κεγότανε η καύσιμη ύλη και στο εργοστάσιο υφασμάτων και πολύ δε μάλλον στο εργοστάσιο ανακύκλωσης. Αντιλαμβανόμαστε όλοι πόσο επικίνδυνο είναι αυτό για τον ανθρώπινο οργανισμό. Δηλαδή, ουσιαστικά η καύσιμη ύλη τι περιέχει, κύριε Θωμαίδη, για να καταλάβουμε λίγο.
11: Η καύσιμη ύλη εκεί περιείχε από πλαστικά, υφάσματα, χρώματα, φυσικά ξυλία και όλα τα δομικά συστατικά των εργοστασίων. Ήταν ένα μεικτό υλικό το οποίο παράγει χιλιάδες ουσίες τοξικές, οι οποίες είναι από άμεσης τοξικότητας, όπως ακριβώς είπε ο κ. Λουκίδης, αν υπάρχει εισπνοή εκείνη τη στιγμή, ο ερεθισμός είναι το ελάχιστο δυνατό και από εκεί και πέρα ξυπνάνε όλα τα αναπνευστικά προβλήματα. Αλλά υπάρχουν και ουσίες οι οποίες έχουν χρόνια τοξικότητα, αλλά και κάποιες οι οποίες είναι καρκινογόνες. Επομένως, αυτές οι ουσίες συνοδεύουν συνήθως τα μικροσωματίδια. Αυτά που είναι ιδιαίτερα επικίνδυνα είναι τα PM2,5 και οι πρώτες μετρήσεις και η παρακολούθηση περιβαλλοντική γίνεται παρακολουθώντας αυτά, τα PM2,5.
2: Κύριε Θωμαίδη,
11: τα PM2,5 είχαν ξεπεράσει τα όρια για την ημερήσια έκθεση, που είναι 15 μικρογραμμάρια ένα κυβικό μέτρο. Σε κάποιες περιοχές είχαν ξεπεράσει τα 55 μικρογραμμάρια. Σήμερα φαίνεται ότι λόγω καιρικών συνθήκων οι συγκεντρώσεις μειώνονται. Ωστόσο, όπως είπε ο κ. Λουκίδης, πρέπει να περιμένουμε μερικά 24 ώρα ακόμα για να μπορέσουν να δώσουν οδηγίες ασφάλειας οι αρχές εκεί.
2: Όλα αυτά τα μικροσωματίδια είναι εξίσου επικίνδυνα και αν καθίσουν στο έδαφος, στις τέντες των σπιτιών, στους τοίχους, στα περβάζια, στα αυτοκίνητα πάνω.
11: Πολύ σωστά. Κοιτάξτε, το πρόβλημα με την χημική ρύπανση είναι αυτό. Ότι δεν εξαφανίζεται η χημική ρύπανση με το που θα σταματήσει το φαινόμενο. Αυτή τη στιγμή ακόμα έχουμε μια σημειακή πηγή η οποία παράγει χημικές ουσίες επικίνδυνες. Ωστόσο, αυτές ταξιδεύουν με τα σωματίδια και έρχονται στο περιβάλλον μας από τις αποθέσεις. Δηλαδή, είτε από την ξηρή εναπόθεση από τη σκόνη, είτε από την βροχή, από την υγρή εναπόθεση. Που σημαίνει ότι εισέρχονται στο βιογεωχημικό κύκλο, πάνε στα νερά, θα πάνε μετά στην τροφική αλυσίδα. Ένα μέρος λοιπόν θα επιστρέψει μετά από χρόνια σε εμάς.
1: Αυτό
11: δεν μπορούμε να το αποτρέψουμε.
2: Ναι.
1: Έχει φτάσει όλο αυτό εδώ στην Αθήνα, κύριε Θωμαίδη. Τι εκτιμάτε?
11: Οι μετρήσεις σε κάποιους σταθμούς της Αθήνας δείξανε ότι την Κυριακή προς Δευτέρα έχουν φτάσει σωματίδια και εδώ. Ωστόσο, αυτό δεν είναι κάτι το οποίο πρέπει να μας ανησυχεί αυτή τη στιγμή εμάς ως θέμα δημόσιας υγείας. Μην ξεχνάτε ότι ζούμε σε έναν αστικό ιστό και βρισκόμαστε καθημερινά εκτεθειμένοι σε χιλιάδες ουσίες από τον αστική δραστηριότητα που υπάρχει και το ξέρει ο κύριος Λουκίδης, έτσι, ότι εμείς στις αστικές περιοχές.
1: Όχι απαραίτητα έχουμε... όμως τοξικές οι καρκινογόνες, κύριε Θωμαίδη.
11: Κοιτάξτε, οι χημικές ουσίες που υπάρχουν στο περιβάλλον μας είναι από όλα τα είδη. Δεν θέλω να σας ανησυχήσω, αλλά υπάρχουν και ουσίες οι οποίες παράγονται από την αστική δραστηριότητα και μπορεί και να είναι και τοξικές. Τώρα τα επίπεδα είναι χαμηλότερα, αλλά από ένα φαινόμενο τέτοιο εννοώ. Ωστόσο, η χρόνια έκθεση στην ατμόσφαιρα μιας αστικής περιοχής έχει αποδειχθεί ότι προκαλεί πολλά προβλήματα υγείας.
1: Κύριε Λουκίδη, τι να προσέξουμε? Όχι εδώ μόνο.
2: Και πώς να προστατευτούμε?
1: Αυτό.
2: Πώς να προστατευτούμε κυρίως?
10: Η χρόνια αναπνευστική ασθενής, όπως καταλαβαίνετε, σε τέτοιες καταστάσεις και ειδικά σε μέρες που έχει πάρα πολύ μεγάλη αύξηση των μικροσωματιδίων, ειδικά στην περιοχή που δεν είναι καλό, είναι να μην μετακινούνται. Εγώ είδα χθες και πάρα πολλούς που μετακινούνταν με μάσκα χειρουργική, η οποία δεν προστατεύει με τίποτα.
2: Θέλει τις ενισχυμένες, σωστά.
10: Με τίποτα δεν προστατεύει. Και κυρίως να προσέχουν λίγο και το κομμάτι των κλιματιστικών, ειδικά αυτών που ανακυκλώνουν εξωτερικό αέρα, γιατί πρακτικά τον μεταφέρουν μέσα στον εσωτερικό χώρο. Αλλά κυρίως θα πρέπει να αξιολογούν συμπτώματα. Γιατί σας λέω και πάλι, αυτό που θα δούμε και βλέπουμε ήδη τα τελευταία χρόνια είναι ότι το περιβάλλον επηρεάζει πάρα πολύ τα χρόνια πλέον νοσήματα. Θα είναι μπροστά στα επόμενα χρόνια σαν κύριο αίτιο, δηλαδή θα το βλέπουμε μπροστά μας και είναι κάτι το οποίο και οι χρόνιοι ασθενείς πρέπει να αρχίζουν να ευαισθητοποιούνται, γιατί σε τέτοιες περιπτώσεις όπως αποφεύγουν το χειμώνα της λοιμώξης, θα πρέπει να αποφεύγουν και τις περιβαλλοντικές συνθήκες.
2: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Λουκίδη, κύριε Θωμαίδη, κύριε καθηγητά. Ευχαριστούμε και εσάς πολύ. Καλή εβδομάδα.
11: Είστε καλά.
1: Τώρα,
2: σκέψου τώρα τι γίνεται.
1: Κουβεντιάζομαι με τον κύριο Θωμαίδη, τον κύριο Λουκίδη, και έχει αρχίσει να με χαρακαλάει ο λαιμός μου.
2: Με τόση κάπνα που βλέπουμε από το πρωί, εγώ τη βλέπω και από χθες, φαντάζομαι.
1: Ναι, κάτι αισθάνομαι εδώ πέρα τώρα. Δηλαδή,
2: αφού έχουν φτάσει και εδώ, σου λέει τα μικροσωματίδια, παιδί μου.
1: Εντάξει, παιδιά, με προσέχει. Σήμερα με έχει φιλήσει.
2: Χαίρετε το νεράκι.
1: Σήμερα.
2: Παγκόσμια μέρα φυγείου.
1: Ναι, πάμε λίγο διαφημίσει ένα πιο νεράκι.
2: Θέλει.
1: Να το πάμε.
12: Είναι ένα επιπλέον πακέτο δεύτερη στην ουσία.
13: Η νύχη σε κλειώτη γυναίκα αυτή.
12: Έχουμε 4 παρεμβάσεις μέσα σε αυτό το μήνα που αφορούν τους οφειλέτες του δημοσίου.
14: Για τα καινούργια κόμματα θα δούμε αλλαγές.
15: Πρέπει κάποτε εμείς οι πολιτικοί να καταλάβουμε ότι όταν το ρεύμα πηγαίνει τη χώρα στον γκρεμό, καθήκον του πολιτικού δεν είναι να πηγαίνει με το ρεύμα, καθήκον του πολιτικού είναι να βγαίνει απέναντι στο ρεύμα και να το σπάει.
16: Θολώνεται η εικόνα με τη συζήτηση που κάνουν τα στελέχη μας.
17: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης.

0: I just met the owner of the new Vic.
1: You did not say that he was cute.
0: Didn't notice. I'm spying on my friend.
2: Turns out spying on our friends can be surprisingly fun.
3: I imagine I'll be seeing even more of you now.
2: Sorry about that.
4: I'm so glad you guys could come with us.
0: Do you like him? Can't reconcile with the fact that this guy who I enjoy spending time with is the reason I might be going out of business.
5: I asked Jonah to write the messages for me.
1: So Lena and Jonah did all the talking for us?
6: Πού να βρεις την αγάπη. Σάββατο, στις 10 το βράδυ, στο Action 24.
7: Ένα σκληρό γεωπολιτικό παιχνίδι.
8: Θα πρέπει να την υδρώσουμε τη φανέλα. Και θα την υδρώσουμε όλοι μαζί.
9: Μπροστά στο μεγάλο στόχο της πολιτικής αλλαγής.
10: Το πολιτικό στοίχημα για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνησή του.
11: Σταθερή τάση που τη συναντάμε.
12: Να ανακατεύουν την πολιτική τράπουλα.
13: Πιθανότητα πρόωρων εκλογών το φθινόπωρο.

0: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
1: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
2: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
3: Διοργάνωσαν με συκοφαντίας εκ νέου μια πολιτική δολοφονία.
4: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζουμε, τι εννοείς?
5: ΣΥΡΙΖΑ. Από το ΣΥΡΙΖΑ διαγράφει και διαγράφει με έναν τρόπο αδόκιμο.
6: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα?
7: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: τέτοιο πάρτι θέλω να βρεθώ, ρε Κουτροκόη. Μπορούμε να κανονίσουμε να πάμε. Ένα χρόνο το ζητάω.
1: Πάρτι λες τώρα. Πάρτι λες. Στο διάλειμμα έλεγες κλαμπ.
0: Πάρτι που γίνεται σε τέτοιο κλαμπ εννοώ. Να μπω μέσα νύχτα και να βγω πρωί.
1: Συγγνώμη, θα με έχεις μπερδέψει. Μπουζούκια μου ζήτησες να πάμε.
0: Και μπουζούκια.
1: Τώρα θες και κλαμπ.
0: Και κλαμπ.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση. Μετά δεν θα μπορούμε να συνέλθουμε.
0: Καλά, δεν θα πάμε καπάκι, παιδί μου. Θα πάμε μπουζούκια τον Οκτώβριο και θα πάμε στο κλαμπ τον Απρίλιο.
1: Μόνο
0: θα μιλήσουμε ένα μεσοδιάστημα 5 μηνών.
1: Μόνο έτσι. Μόνο
0: για να μπορούμε
1: έτσι
0: να ανταποκριθούμε.
1: Θα είμαστε καμιά δεκαριά μέρες ψιλοάρρωστοι.
0: Εντάξει.
1: Έτσι.
0: Θα αναπληρώνει ένα τον άλλον όμως.
1: Ναι, ναι, ναι,
0: θα αναπληρώνει ένα τον άλλον. Δύο μέρες θα κοιμάσαι εσύ συνεχόμενα, δύο μέρες θα κοιμάμαι εγώ.
1: Θα κάνουμε την προσπάθειά μας, ρε παιδί μου. Δεν γίνεται διαφορετικά. Τώρα θέλω να πάω σε ένα δώρο.
0: Ό,τι θέλει.
1: Αλλά επειδή σε αγαπώ πολύ, θα σου επιτρέψω να μου πάρει δώρο μετά τις 13 Ιουλίου.
0: Ξεκινούν οι εκπτώσεις, ε.
1: Ναι.
0: Δεν έχουμε προεκπτώσεις, ρε παιδί μου, να μην χάσω τόσο χρόνο.
1: Δεν ξέρω αν χαίρονται όλοι με τις προεκπτώσεις και αν είναι σωστό. Γιατί υποτίθεται ότι αυτές οι προσφορές πριν από τις εκπτώσεις δεν κάνουν καλό στο εμπόριο, στα καταστήματα.
0: Στις εκπτώσεις.
1: Στις εκπτώσεις, ναι, ακριβώς.
0: Εντάξει, κοίταξε τώρα. Συνήθως στις προεκπτώσεις βγάζουν και προηγούμενων σεζόν προϊόντα.
1: Ναι.
0: Ρούχα, παπούτσια και δεν ξέρω εγώ τι. Αν είσαι καλό ψαχτήρι, βέβαια. Μπορεί να βρει και καλές ευκαιρίες.
1: Βέβαια, αν δεν υπήρχαν όλες αυτές οι προσφορές, δεν ξέρω αν τα ποσοστά.

0: των εκπτώσεων, αν είχαμε τις κανονικές εκπτώσεις, δηλαδή μόνο εκπτώσεις, αν τα ποσοστά θα ήταν καλύτερα από ό,τι είναι τώρα που ήδη έχουμε αυτές τις προσφορές στα καταστήματα.
1: Νομίζω ότι μπερδέψαμε και τον κύριο Κοχιουμτζή με τις εκπτώσεις και με τις προεκπτώσεις. Καλημέρα σας, Αντιπρόεδρε.
0: Καλημέρα.
2: Καλό μεσημέρι.
1: Να είστε καλά.
0: Τι κάνετε?
1: Καλά.
2: Εδώ προσπαθούμε. Εδώ σε επάλξεις, μπροστά στο μαγαζί.
0: Είναι ζωντανή η Ερμού. Είναι ζωντανή η Ερμού. Έχει κόσμο.
2: Η Ερμού έχει κόσμο. Εγώ τώρα βέβαια είμαι στον τουριστικό δρόμο της οδού Υφές στο Μοναστηράκι. Και εδώ έχει κόσμο, έχει τουρίστες. Βέβαια η δυναμική των τουριστών είναι μειωμένη. Κατά κεφαλίδα πάνη σε σχέση με πέρσι, ενώ έχουμε αύξηση σε αριθμούς και σε αφίξεις. Ναι, φαίνεται ότι έχουμε δυναμική στα έσοδα, γιατί η κρίση έχει ακουμπήσει ουσιαστικά για τους επισκέπτες μας.
1: Ναι. Τώρα, οι εκπτώσεις πότε ξεκινούν και αν ισχύει αυτό που είπα και εγώ στην τώρα, δηλαδή έχουμε και περίοδο προεκπτώσεων?
2: Έχουμε περίοδο προσφορών. Καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Αυτή η απελευθέρωση ουσιαστικά όμως των προσφορών έχει δημιουργήσει μια σύγχυση και στους καταναλωτές, αλλά και στους επιχειρηματίες. Μήπως θα πρέπει, εμείς το ζητήσαμε τουλάχιστον από το αρμόδιο Υπουργείο, να μπει μία τάξη σε όλη αυτή την κατάσταση, ώστε να ξέρουμε ότι έχουμε δύο εκπτωτικές περιόδους. Το Γενάρη και τώρα τη θερινή περίοδο τον Ιούλιο, όπου θα υπάρχουν πολύ καλές τιμές, η σχέση ποιότητας και τιμής θα είναι σε ένα πολύ καλό επίπεδο, ούτως ώστε να μην υπάρχει αυτό που βλέπουμε όλο το χρόνο.
0: Ισχύει ότι τα ποσοστά των εκπτώσεων θα ήταν μεγαλύτερα αν δεν υπήρχαν αυτές οι περίοδοι των προσφορών, κύριε Κογιουμτζή?
2: Κύριε Κουτροκόη, νομίζω ότι θα ήταν καλύτερα, γιατί θα υπήρχε μια σχετική κερδοφορία των επιχειρήσεων όλο το χρόνο, ούτως ώστε στις εκπτώσεις να έχουν τη δυνατότητα να αυξήσουν το ποσοστό της εκπτωτικής πολιτικής που κάνουν. Αυτό νομίζω ότι θα ήταν το πιο θεμητό και για τον καταναλωτή, αλλά και για τον έμπορο και τον επιχειρηματία. Αυτή είναι η εικόνα που βλέπουμε, περιμένοντας, γιατί υπάρχει προσδοκία εκ μέρους των εμπόρων και επιχειρηματιών να μπορέσουν να δουλέψουν μέσα στη θερινή εκπτωτική περίοδο, γιατί τα πράγματα δεν πήγαν καλά από την αρχή του χρόνου.
1: Τι ποσοστά περιμένουν οι καταναλωτές, κύριε Πρόεδρε, τι ποσοστό εκπτώσεων να περιμένουν οι καταναλωτές και τι να προσέξουν ταυτόχρονα οι καταναλωτές?
2: Τα ποσοστά των εκπτώσεων μεσοσταθμικά κυμαίνονται γύρω στο 40 με 50%. Σε ιδανικές περιπτώσεις πάμε και σε 70%. Αυτό που πρέπει να προσέξουν οι καταναλωτές, και το λέμε πάντα, είναι η διπλή αναγραφόμενη τιμή, η προηγούμενη δηλαδή τιμή που είχε το προϊόν και η επόμενη τιμή, και βεβαίως θα μας βοηθήσει αυτό και εμάς αλλά και την τσέπη τους αν κάνουν σοβαρή έρευνα αγοράς και αν κοιτάνε και τα καταστήματα της γειτονιάς τους. Δεν είναι μόνο το κέντρο εδώ, αλλά είναι και τα συνοικιακά καταστήματα, είναι και τα διαδικτυακά συνοικιακά καταστήματα. Άρα πρέπει να γίνεται σωστή έρευνα αγοράς.
0: Τώρα, να μας πείτε την αλήθεια. Εμάς τι μας συμφέρει, να ξεκινήσουμε να ψωνίζουμε τώρα που έχουμε τις προσφορές και είναι καλές, ή να περιμένουμε τις εκπτώσεις, τις επίσημες εκπτώσεις?
2: Τις επίσημες εκπτώσεις πρέπει να περιμένουμε για να έχουμε και πολύ καλύτερες τιμές. Τώρα βέβαια υπάρχουν κάποιες σχετικές προσφορές, αλλά θα έλεγα ότι η εκπτωτική περίοδος ξεκινάει τη Δευτέρα 13 του μήνα, όπως το είπατε και εσείς, διαρκεί ως τέλος Αυγούστου. Και θα να τονίσω ότι στις 19 του Ιούλη, η μέρα Κυριακή, είναι προαιρετικά τα καταστήματα
0: ανοιχτά.
2: Έτσι, με προτινόμενο ωράριο από τον Εμπορικό Σύλλογο της Αθήνας, 11 έως 6 το απόγευμα.
1: Καλές δουλειές ευχόμαστε, κύριε Αντιπρόεδρε. Καλές δουλειές. Να γεμίσουν
0: πολύ
1: και τα δικά σας τα ταμεία, ρε παιδί μου. Δηλαδή, να υποφεληθούν οι καταναλωτές, αλλά να υποφεληθείτε ταυτόχρονα και εσείς. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κογιουμτζή. Καλή σας ημέρα.
0: Άλλωστε, έτσι κινείται και η αγορά. Έτσι.
1: Αυτός είναι ο νόμος της.
0: Έτσι.
1: Κυρία Μανιώτη, καλώς ήρθατε.
3: Γεια σας, κυρία Μανιώτη.
1: Είμαστε καλά, εσείς?
3: Και εγώ. Χαίρομαι που σας βλέπω ξανά.
1: Θα μας πείτε ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα θα συζητήσουμε. Για τους σπύλους στην παιδική ηλικία. Πόσο ανησυχούν οι γονείς.
3: Σωστά.
1: Αν είναι ανησυχητικό όντως για τους γονείς και τι πρέπει να κάνουν κιόλας.
3: Αρχικά να πούμε τι είναι σπήλος. Ο σπήλος είναι μια καλοήθη συγκέντρωση των μελανοκυττάρων, δηλαδή των κυττάρων που παράγουν την μελανίνη, στην οποία, μια ουσία στην οποία οφείλεται το χρώμα των ματιών μας, του δέρματός μας, των μαλλιών μας. Και υπάρχουν σπήλοι οι οποίοι είναι συγγενείς, δηλαδή από την γέννησή μας ή λίγες εβδομάδες μετά, και οι επίκτητοι, που είναι συνήθως η πλειοψηφία, που δημιουργούνται κατά τη διάρκεια της ζωής μας και οφείλεται είτε σε μια γενετική προδιάθεση, είτε στην επίδραση που έχει ο ήλιος και η περιόδης ακτινοβολία στο δέρμα μας. Και εκεί πρέπει να προσέχουμε κάποια πράγματα. Αρχικά, στους συγγενείς σπήλους μετράει το μέγεθος. Γι' αυτό παρακολουθούμε κυρίως τους γιγαντιαίους συγγενείς σπήλους, αυτούς δηλαδή που στα νεογνά είναι 6 εκατοστά στο σωματάκι τους και 9 εκατοστά στο κεφαλάκι τους. Mm-hmm. Και φυσικά κοιτάμε αν υπάρχει κάποια ασυνήθιστη ή ταχεία αλλαγή στο μέγεθος, στο χρώμα και στους επίκτητους. Στους ενήλικες έχουμε ένα κανόνα που λέγεται ABCD. A for asymmetry, δηλαδή κοιτάμε αν είναι ασύμμετρη. B for border, δηλαδή τα όρια είναι ανώμαλα. C το χρώμα, να έχουν δυσχρωμίες. D διάμετρος, να είναι πάνω από 6 χιλιοστά. Και E evolution, δηλαδή πώς εξελίσσεται. Αυτό στα παιδάκια δεν είναι πολύ ακριβές, γιατί τα παιδάκια μεγαλώνουν, το σώμα τους αλλάζουν, οπότε και οι σπήλοι φυσιολογικά αλλάζουν. Ναι. Αυτό που προσέχουμε στα παιδάκια, λοιπόν, είναι η ασυνήθιστη και ταχεία αλλαγή στους σπήλους, καθώς και αν κάποιος σπήλος είναι διαφορετικός από όλους
1: τους
3: υπόλοιπους.
1: Αφαιρούμε. Τους αφαιρούμε αυτούς.
3: Να πω και κάτι ακόμα. Ναι. Επίσης, πολύ σημαντικό είναι αν κάνει κάποια αιμορραγία, αν υπάρχει πόνος, αν δημιουργούνται έλκη και κνισμός. Τους αφαιρούμε μόνο όταν υπάρχει συγκεκριμένη ένδειξη κακοήθειας. Όχι, δεν είναι ρουτίνα να αφαιρούμε τους σπήλους, μόνο σε συγκεκριμένες περιπτώσεις. Είμαστε πιο προσεκτικοί στα παιδάκια, στα οποία υπάρχει ιστορικό, οικογενειακό ιστορικό μελανώματος, αν έχουν πάνω από 50 σπήλους, αν έχουν επίσης συχνά ηλιακά εγκάβματα, και στα ανοιχτόχρωμα παιδάκια λίγο προσέχουμε παραπάνω.
0: Αν αυξάνουν οι σπήλοι, δηλαδή όσο μεγαλώνει το παιδάκι, προφανώς και από την έκθεση στον ήλιο, είναι κάτι το οποίο πρέπει να μας ανησυχήσει.
3: Είναι φυσιολογικό μέχρι την ενήλικη ζωή. Συνήθως μπορούμε να έχουμε 10 με 40 σπήλους. Αν είναι πάνω από 50 οι σπήλοι, τότε καλό είναι να απευθυνθούμε σε έναν δερματολόγο να γίνει μια χαρτογράφηση. Mm-hmm. Και από εκεί και πέρα θα δούμε αν κάποιος σπήλος είναι επικίνδυνος και θα χρειαστεί
0: αφαίρεση. Εγώ έχω σίγουρα παραπάνω.
1: Εμείς πώς πρέπει να έχουμε?
0: Αυτά τα πολύ μικρά, δηλαδή, ναι. Έτσι.
3: Πάνω από 50,
1: και
3: καλό είναι.
1: Και οι ενήλικοι.
3: Και με συγκεκριμένα
0: η κυρία Μανιώτη δεν έχει, ας πούμε, στα χέρια της, αν προσέξεις.
3: Ναι. Καλά, και εγώ τώρα με τον ήλιο, γιατί πολύ, ο ήλιος μας κάνει σπήλοι.
0: Βλέπεις.
1: 50 έχεις πρώτον εδώ.
3: Ναι. Αλλά να βάζουμε το αντιλιακό μας, είναι πάρα πολύ σημαντικό να το ανανεώνουμε κάθε 2 ώρες. Το καπέλο μας, τη σκιά μας, να προσέχουμε λίγο τις ώρες με αυξημένη ηλιοφάνεια, είναι πολύ σημαντικό.
1: Δεν είστε εσείς οι παιδίατροι, ενώ που κάνετε αυτή την διάγνωση? Αν δείτε κάτι ανησυχητικό, παραπέμπετε σε δερματολόγο?
3: Σωστά, που έχει το δερματοσκόπιο και μέσα από αυτό μπορεί να δει και την αγκίωση του σπήλου και πολλά άλλα πράγματα.
1: Αυτό είναι εύκολη φακός, ο μεγεθυντικός εννοείται, έτσι?
3: Σωστά. Ναι. Η χαρτογράφηση ουσιαστικά τι είναι? Είναι σαν ένα άλμπουμ φωτογραφιών. Δηλαδή σου φωτογραφίζει, ο δερματολόγος το κάνει αυτό, το σώμα, όλες τις τελειές που έχεις παντού και τις συγκρίνεις σε μία επόμενη φορά αν έχουν
0: αυξηθεί, μεγαλώσει.
3: Σωστά.
1: Ναι. Τώρα, να ρωτήσουμε λίγο κάτι. Τα αντιλιακά για τα παιδιά προστατεύουν ούτως ή άλλως από την έκθεση στον ήλιο, προστατεύουν και από τους σπήλους, από τις ΕΙΕΣ, ή χρειάζονται, δεν ξέρω, φαρμακευτικά, ας πούμε, αντιλιακά, ή και τα του εμπορίου μας παρέχουν αυτή την προστασία που πρέπει, που εσείς μας λέτε ότι πρέπει να έχουν τα παιδιά μας?
3: Μία αιτία που δημιουργούνται οι σπήλοι είναι η επίδραση του ήλιου και της υπεριόδους ακτινοβολίας και της UVA, που δράσει στις βαθύτερες στιβάδες του δέρματος και προκαλεί αλλοιώσεις στο DNA, αλλά και της UVB. Και οι δύο, δηλαδή, δεν θα δημιουργηθεί σπήλος επειδή σήμερα εκτιθήκαμε στον ήλιο, αλλά αυτό έχει μια μακροχρόνια επίδραση και δημιουργεί σπήλους. Οπότε, σίγουρα θα πρέπει να χρησιμοποιούμε αντιλιακό που μας προστατεύει από την περίοδο ακτινοβολία, με φυσικά φίλτρα στα βρεφάκια μας και σε όσους έχουν ατοπική δερματίτιδα. Και με φιλό
0: και να το
3: λίγο
0: ανανεώνουμε όμως, έτσι, ναι. Γιατί συνήθως, ξέρετε τι κάνουμε, βάζουμε αντιλιακό στο παιδί και εκείνο βουτάει, ας πούμε.
1: Παίζει.
0: Παίζει. Και επειδή παίζει, δεν πηγαίνει. Ελάχιστες φορές τρέχεις από πίσω για να ανανεώσεις το αντιλιακό, ας
3: και
0: πούμε.
3: Να πούμε. Και
0: λες, μπαίνεις στη θάλασσα, βρέχεται, οπότε δεν κινδυνεύει να καεί.
1: Ναι.
0: Και τα αφήνουμε τα παιδιά. Και έτσι...
3: Η μελανίνη είναι μηχανισμός άμυνας του οργανισμού μας στην περίοδο εκτινοβολία. Και να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί στα παιδάκια κάτω του έτους, γιατί τα μελανοκύτταρά τους είναι ανώριμα και δεν μπορούν να παράγουν μελανίνη. Οπότε,
1: είναι πολύ εύκολο να υποστούν κάποιο έγκαυμα, εννοείται,
3: ναι,
1: από τον ήλιο,
3: το οποίο,
1: ακόμη και με αντιλιακό.
3: Τα πολλαπλά έτσι, εγκαύματα στην παιδική ηλικία διπλασιάζει τον κίνδυνο μελανώματος στην ενήλικη ζωή.
1: Πότε βγαίνουν ή φαίνονται αυτά τα αποτελέσματα, δηλαδή ένα παιδί το οποίο έχει υποστεί ένα έγκαυμα, ξέρω εγώ, πρώτου, δευτέρου βαθμού, πότε θα του παρουσιαστεί κάποιο μελάνωμα στην ενήλικη ζωή, πότε?
3: Η ιατρική δεν είναι μαθηματικά. Γι' αυτό τα παιδάκια έχουν τον παιδιατρό τους, να παρακολουθούμε και τους πύλους, να παραπέμψουμε όπου χρειάζεται και μετά οι γιατροί των ενηλίκων πάλι να υπάρχει μια παρακολούθηση αν αυτό... Ναι.
1: Βγάζουμε εύκολα αυτούς τους πύλους, η διαδικασία δηλαδή είναι εύκολη, είναι επίπονη, χρειάζεται χειρουργείο...
3: Αρχικά, όπως σας είπα και πριν, δεν είναι ρουτίνα να αφαιρούμε οποιοδήποτε σπήλο. Αφαιρούμε σπήλους που έχουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις για κακοήθεια. Όχι, δεν είναι κάτι επίπονο, γιατί μπορούμε να κάνουμε μια ένωση με ξυλοκαίνη, αλλά είναι κάτι που το κάνουν οι δερματολόγοι.
0: Το κόστος, φαντάζομαι, δεν είναι τόσο υψηλό, έτσι?
3: Στα δημόσια νοσοκομεία μας δεν υπάρχει κόστος.
0: Α, μόνο για τα δημόσια νοσοκομεία, λέτε.
1: Ναι. Ωραία.
0: Μάλιστα.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία
3: Μανιώτη. Ευχαριστώ και εγώ.
1: Να είστε καλά. Τι ωραίο πλάνο έκανες, ρε Θωμά, πριν από το Άξον 24 εκεί. Τον είδε,
0: δεν το είδα.
1: Το πλάνο. Έκανε ένα εξαιρετικό πλάνο, Άξον 24.
0: Τι έκανε?
1: Εκεί τώρα μπορείς να μας το ξανακάνεις, Θωμά?
0: Για κάνε το λίγο πάλι να το δω.
1: Σου είναι εύκολο. Πρόσεξε την κυρία Μανιώτη με το γερανό εκεί. Μην τη χτυπήσεις. Σε λίγο. Εντάξει,
0: γιατί?
1: Άντε, σε λίγο. Γιατί τώρα δεν ξέρω. Σε λίγο, λέει, αφού λέει σε λίγο, σε λίγο. Πάντως,
0: θα μας δώσετε ένα πλάνο έξω να δούμε λίγο εικόνα. Πάρα πολύ κίνηση στην κάθοδο. Δεν ξέρω αν έχει γίνει, αν έχει συμβεί κάτι. Γιατί συνήθως αυτή την ώρα δεν έχουμε προβλήματα, έτσι. Και θα περίμενε κανείς βεβαίως να έχει ψιλοαδειάσει λίγο και η Αθήνα.
1: Ναι, βέβαια.
0: Θα περίμενε κανείς. Σήμερα το πρωί εγώ ήρθα πολύ πιο γρήγορα, θέλω να σου πω. Και πίστεψα ότι πράγματι έχουν ξεκινήσει για τα καλά οι άδειες.
1: Εγώ το Σάββατο.
0: Τώρα αυτό που βλέπω εδώ δεν μου φαίνεται.
1: Εγώ το Σάββατο και την Κυριακή, επειδή ήμουν εδώ από το πρωί που έκανα το. Περίμενα να σου πω κάτι. Είχε περισσότερη κίνηση, ιδίως την Κυριακή, εχθές δηλαδή, από ότι έχει καθημερινές, διότι πολλοί κόσμοι επέστρεφε από διασκέδαση.
0: Γυρίζανε από διασκέδαση, έτσι.
1: Ωραίο ήταν.
0: Εν τω μεταξύ έχει και πάρα πολλά αλκοτέστ. Θέλω να σου πω, έχει πολλά αλκοτέστ. Και μας σταματούν όλους, έτσι. Ακόμη και εσύ, δηλαδή, που είχες σηκωθεί να πας να έρθεις να κάνεις εκπομπή.
1: Μου έχει τύχει.
0: Κανονικά θα έπρεπε να περάσεις από αλκοτέστ.
1: Μου έχει τύχει εμένα αυτό. Και τους λέω, παιδιά, πάω στη δουλειά. Και λένε, okay. Μου κάνανε όμως.
0: Αυτό
1: μου
0: λέω.
1: Κάνανε.
0: Ναι, σου
1: κάνανε. Γιατί σου λέει, εντάξει,
0: γιατί αν είναι έτσι, να λέμε όλοι, όλοι πάω στη δουλειά. Ναι.
1: Όχι, και μπορεί να σου λέει ότι πηγαίνεις κατευθείαν από τη διασκέδαση στη δουλειά.
0: Δες ένα Πειραιά όμορφο.
1: Ωραίος.
0: Δες μια ωραία εικόνα. Ωραίος, πολύ ωραία εικόνα σήμερα, παιδιά. Είναι άλλη κάμερα αυτή. Όχι, είναι πολύ καθαρός ο ουρανός. Πάρα πολύ.
1: Ναι.
0: Πάρα
1: κοίταξε
0: πολύ
1: τώρα
0: ωραίο
1: το πλάνο του Θωμά του Μπαχτσόγλου. Α, Θεσσαλονίκη. Ένα-ένα, παιδιά. Ένα-ένα.
0: Θεσσαλονίκη είναι πολύ πιο ωραία τελικά από τον Πειραιά. Άλλαξε η εικόνα. Και τώρα, πού θα μας πάτε, τι θα δούμε.
1: Πλανάρα. Είσαι καλλιτέχνης, ρε Μπαχτσόγλου, τώρα τι να πούμε.
0: Καλλιτέχνης. Θωμά, είσαι πολύ καλός,
1: Καλλιτέχνης.
0: Χριστίνα, συμφωνείς?
1: Καλλιτέχνης.
0: Πολύ ωραίο πλάνο.
1: Είχα δίκιο που το ζήτησα ξανά.
0: Είχες.
1: Μπράβο,
0: Θωμά. Το είδα πριν. Μπράβο.
1: Χειριστής γερανού, κυρίες και κύριοι. Αυτός είναι ο χειριστής του γερανού που λέμε. Χειρίζεται, ναι, τον γερανό. Αναρωτιούνται τηλεθεατές τι είναι ο γερανός,
0: είναι
1: αυτά που κάνει τα αεροπλανικά.
0: Τα αεροπλανικά,
1: τα
0: πραγματικά. Γεια σου, Χριστίνα μας.
1: Νικολάκη, και εσύ καλός είσαι, έλα. Άντε, μην παρεξηγήσει, και εσύ πολύ καλός είσαι.
0: Ο Δημήτρης δεν είναι καλός, δηλαδή.
1: Ο
0: για τον Δημήτρη δεν έχει πει τίποτα.
1: Ο Δημήτρης, πούντος νάτος, από εκεί πίσω κρυμμένος είναι. Γεια σου, Δημήτρη.
0: Γεια σου, Δημήτρη.
1: Γεια σου. Και ο Δημήτρης μας είναι καλός. Όλοι είναι εξαιρετικοί.
0: Ο Βασίλης.
1: Και ο Βασίλης, ο Φλόρ. Μας ακούει τώρα ο Σιμινάκης εδώ. Βασίλη, ξέρεις.
0: Ο κύριος Θανάσης.
1: Πού σε, Θανάση?
0: Όλοι καλοί. Όλοι καλοί εδώ. Και Χριστίνα Τσιόκρη εδώ πέρα μαζί μας.
1: Για την εικόνα μας.
0: Γεια σου,
1: Χριστίνα. Με τις οδηγίες του μαέστρου της εκπομπής, έτσι, Μανώλης Αγγελάκης.
0: Πόσες φορές, τον έχουμε πει 7 εκατομμύρια φορές τον Αγγελάκη. Όλοι τον έχουν τον Αγγελάκη, τα λέμε. Δεν μπορώ πια.
1: Και αφήσαμε για τη Βιβί την Μπουγιούρα τώρα.
0: Πάλι θα πούμε για την Μπουγιούρα. Πριν 20 λεπτά μιλήσαμε για την Μπουγιούρα.
1: Για τον Δημήτρη, τον ηχολήπτη μας, δεν θα πούμε τίποτα.
4: Θα αναφέρει όλοι.
1: Δεν πρέπει να τους πούμε όλους, ρε παιδιά.
4: Φυσικά.
0: 24 Ιουλίου θα τους πούμε όλους. Όλους, όλους, όλους. Χριστίνα, από τι θα ξεκινήσουμε, Γαλλία, πάλι διέριξαν μουσείο.
4: Ναι, ναι, ναι. Μετά το Λούβρο, λοιπόν, τώρα στο Μουσείο Λαλίκ. Θέλω να σας πω ότι είχαμε μία ληστεία και μάλιστα η Λία των κοσμημάτων τα οποία εκλάπησαν αγγίζει μάλλον, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις τουλάχιστον, τα 4 εκατομμύρια ευρώ.
0: Τι έχει αυτό το Μουσείο Λαλίκ,
4: κοσμήματα. Έχει κοσμήματα. Έχει κοσμήματα, έχει και κάποια γυάλινα είδη. Είναι αφιερωμένο στο δημιουργό κοσμημάτων και γυάλινων αντικειμένων τον Ρενέ Λαλίκ.
0: Α, μάλιστα.
4: Λοιπόν, σύμφωνα λοιπόν με τις πληροφορίες που επικαλείται το γαλλικό πρακτορείο, η διάρρηξη έγινε εχθές τα ξημερώματα. Ο δράστης ή οι δράστες ακόμα δεν έχει γίνει γνωστό. Εισέβαλαν στο χώρο, κατευθύνθηκαν χωρίς καμία καθυστέρηση στην αίθουσα όπου φυλάσσονταν τα συγκεκριμένα κοσμήματα. Περίπου 20 κομμάτια κοσμημάτων έχουν εκλαπεί. Η Λία, όπως είπαμε, περίπου 4 εκατομμύρια ευρώ. Όπως έγινε
1: τι
4: γνωστό.
1: Τι κάνουν αυτά, ρε παιδιά.
0: Εγώ θέλω να μου πάρει αυτό για την Τζέλση, σε παρακαλώ. Να το βάλω στο. Στο περιλέμιο θα μου το πάρει για την Τζέλση.
1: Νόμιζα, ήθελε το άλλο που είχε εκεί τα διαμάντια.
0: Όχι, όχι, για την Τζέλση θέλω. Αυτό με το κόκαλο.
1: Πόσο έχει αυτό. Ένα κόκαλο, λέει, πόσο λάχι.
4: Αυτό σε πληροφορώ ότι μπορεί να έχει και 500.000 ευρώ. Αχ, κάποια διαμάντια πάνω.
1: Να πάρω, ένα και για την ώρα μου. Να πάρω δύο.
0: Πάρε δύο, θα μας κάνουν έκπτωση.
1: Μήπως μας κάνουν καλύτερη τιμή. Και στα δύο μπορεί να σου δώσουν και ένα δώρο.
0: Κοίτα τι ωραίο που είναι.
4: Κοιτάξτε λίγο το περιλέμιο. Ήταν με διαμάντια, οπότε λογικά θα είναι αρκετά ακριβό.
1: Τι να τα κάνεις τώρα, θα μπορείς να τα πουλήσεις, ρε Τσιόκρη, αυτά.
4: Την ληστεία του Λούβρου.
0: Είναι η πολύτιμη λύση που έχουν πάνω. Τα προφανώς τα διαμάντια. Δεν θα τα, φαντάζομαι δεν θα
1: τα χαλάνε,
0: δεν θα τα προωθήσουν έτσι ως έχουν.
1: Τα χαλάνε, ναι. Προφανώς. Τι 2.200 το κόκαλο, αυτό εδώ που βλέπουμε.
0: Τι, 2.200 μόνο. Εδώ σου λέει 4 εκατομμύρια ευρώ η Λία, η αξία της Λίας.
4: Κοίτα, είναι περίπου 20 κοσμήματα. Βάλτε 4 εκατομμύρια.
0: Δεν βγαίνει, δεν βγαίνει. 400 χιλιαρικάκια βγαίνει, αν το πάμε έτσι. Δεν βγαίνει ο λογαριασμός.
1: 20.000 μπορεί να έχει αυτό το κόκαλο.
0: Εγώ λέω ότι έχει.
1: Το βγάλουμε σε δημοπρασία.
0: Ναι.
1: 25.000 δίνω για αυτό το κόκαλο.
4: Νομίζω ότι δεν χρειάζεται η γαλλική αστυνομία. Εσείς μπορείτε να λύσετε το μυστήριο.
0: Θα το λύσουμε. Πάμε στο Παρίσι να το λύσουμε. Τώρα πάμε να δούμε μια
4: αφορμή ψάχνεις εσύ να πας στο Παρίσι.
1: Πέρα από την πλάκα κάτι γίνεται εκεί στα μουσεία του Παρισιού. Θα πρέπει να το δείτε το θέμα λίγο πιο σοβαρό.
0: Κοίτα, ένα πουαρό.
4: Ο συναγερμός χτύπησε κανονικά. Μέχρι όμως να γίνει ο απαραίτητος έλεγχος από την ιδιωτική εταιρεία φύλαξης, τελικά μία εργαζόμενη στην καθαριότητα ήταν η γυναίκα η οποία μπήκε πρώτη στο μουσείο, αντιλήφθηκε τι είχε συμβεί.
1: Σε ρωτήσω κάτι.
4: Και κάλεσε την αστυνομία.
1: Φαντάζεσαι να έχει γίνει αυτό εδώ στη χώρα μας, δηλαδή 2-3 απανωτές έτσι, κλοπές, διαρρήξεις,
0: ληστείες
1: σε μουσεία της Ελλάδος. Τι είχε να γίνει.
0: Όταν, ένα κόσμο ήταν πάνω στο κεφάλι σου, πολύ ωραία σε αυτό το πλάνο. Περίμενε. Μανώλη, όχι αυτό. Μην κουνιέσαι εσύ, περίμενε. Ούτε το κόκαλο, ούτε το κόκαλο. Περίμενε. Περίμενε να δεις. Περίμενε. Να τα δούμε όλα και τα 20. Περίμενε. Μην είναι ακίνητος.
1: Εντάξει.
0: Το επόμενο νομίζω είναι. Όχι. Το χάσαμε. Ήταν πολύ ωραίο όμως.
1: Μήπως είναι το κρεμαστό εκείνο πάνω από το
0: ήτανε σαν...
4: Μήπως είναι αυτό, ναι.
0: Ήτανε αυτό.
1: Α,
0: είχα δίκιο.
1: Πίσω, πάνε πίσω.
0: Είχα
1: πάνε
0: δίκιο.
1: Πίσω. Ναι, ναι.
0: Κοίτα.
1: Ντροπή ρε κουτροκόη από το πρωί.
0: Δεν είχα δίκιο όμως.
1: Με έχεις κάνει, τι να πω.
0: Δεν είχα δίκιο όμως.
1: Ωραίο, ναι, ναι. Τι είναι αυτό τώρα, Στεφάνη.
4: Προφανώς, σαν Στεφάνη. Τώρα, τι είναι φτιαγμένο βέβαια. Φύλλα χρυσού νομίζω.
0: Αγκάθινο. Αγκάθινο.
1: Ακάνθινο.
0: Όχι, δεν θα το πω ακάνθινο για σένα.
1: Ακανθώδες.
0: Τέλος πάντων, πάμε στο επόμενο θέμα, παιδιά. Αρκετά σταθήκαμε. Εκεί στη Γαλλία να τα δουν λίγο τα μουσεία τους, γιατί θα πάμε κιόλας και δεν θέλω τέτοια. Πού πάμε τώρα, να δούμε. Μια αναγκαστική προσθαλάσσωση.
4: Πάμε Νέα Υόρκη, πάμε East River. Ένα υδροπλάνο λοιπόν αναγκάστηκε σε μια δύσκολη προσθαλάσσωση, θέλω να σας πω. Κοιτάξτε εδώ τα πλάνα. Σύμφωνα με την πυροσβεστική λοιπόν της Νέας Υόρκης, 8 άτομα απομακρύνθηκαν από το αεροσκάφος από διασώστες της υπηρεσίας. 2 από τους επιβαίνοντες υπέστησαν ελαφρούς τραυματισμούς. Εδώ βλέπουμε τα πλάνα από μέσα. Ναι. Βλέπουμε τους επιβάτες.
1: Τι τράβηξαν,
4: ναι. Oh. Ανάμεσα στους επιβάτες ήταν και μία 16χρονη, η οποία δήλωσε ήταν ένα ατύχημα πολύ άσχημο. Μάλιστα, συμπλήρωσε ότι η γιαγιά της τραντάχτηκε τόσο πολύ, τραυματίστηκε, πρίστηκε η πλάτη της, τα πλευρά της και το κεφάλι της. Το αστυνομικό τμήμα της Νέας Υόρκης μέσω ελικοπτέρου που βρισκόταν στην περιοχή κατέγραψε επικοινωνίες κινδύνου. Σύμφωνα με τις αναφορές, το σημείο προσέγγισε ανάμεσα σκάφη διάσωσης. Βλέπουμε
1: χαμός,
4: εδώ.
1: Καμός, επιχείρηση.
4: Mm-hmm, mm-hmm. Φυσικά το...
1: Είσαι πάλι καλά που δεν βυθίστηκε αμέσως να εγκλωβιστούν οι άνθρωποι εκεί για να χάσουν την ζωή τους.
4: Μόνο δύο ελαφρά τραυματίες.
0: Και να πνιγούν ουσιαστικά. Έτσι.
1: Είχαμε γάμους το Σαββατοκύριακο.
4: Είχαμε γάμους.
1: Μπράβο,
4: είχαμε,
1: να ζήσουν
4: λοιπόν,
1: τα παιδιά.
4: Στην οικογένεια, άντε το κούμπο.
0: Είναι και πολύ.
4: Το ποιος πήρε το κορίτσι, λοιπόν, ο Θανάσης, άντε το κούμπο. Είναι μαζί 10 χρόνια, θέλω να σας πω, με την καλή του, την Κάτια. Έχουν αποκτήσει και δύο κόρες. Παντρεύτηκαν λοιπόν. Εδώ λοιπόν βλέπουμε την ανάρτηση του Παναγιώτη Φιλιππάκου, του μπασκετμπολίστα, ο οποίος είναι ο αδερφός της συζύγου του Κώστα Αντετοκούμπο. Εδώ βλέπουμε τι έκλεψε τη συζύγου του Κώστα. Όχι του Θανάση, όχι του Γιάννη, του Κώστα.
1: Μπατζανάκης. Μπατζανάκης.
4: Εδώ βλέπουμε το φαντασμό.
1: Μπατζανάκης δεν είναι.
4: Ναι, Μπατζανάκης.
0: Έχεις ρωτήσει τρεις φορές. Εσύ δεν το είπες. Τι ρωτάς εμένα.
1: Θέλω να μου το επιβεβαιώσετε. Μπατζανάκης είναι. Δεν τα πάτε καλά με τα σόγια σας.
0: Αφού είστε πας τόσο καλά, τότε τι ρωτάς εμάς. Το είπες, Μπατζανάκης.
4: Μπατζανάκης πιανού. Του Κώστα. Κουνιάδος δεν είναι.
1: Του Θανάση, παιδί μου.
0: Το ήξερα πώς θα καταλήξει αυτή η συζήτηση.
4: Είναι ο αδερφός τη συζύγου του αδερφού του.
1: Ο αδερφός.
4: Τη συζύγου του αδερφού του.
1: Ο αδερφός της συζύγου...
4: Είναι ο Θανάσης, έχει αδερφό τον Κώστα.
1: Τον Κώστα.
4: Ο Κώστας έχει παντρευτεί την κυρία Φιλιππάκου και ο αδερφός της είναι ο Παναγιώτης ο Φιλιππάκος που έκανε την ανάρτηση.
1: Μπατζανάκη.
4: Τέλος πάντων, αυτό.
0: Να ξυπνήσω.
1: Σήκω, Μπατζανάκη είναι.
0: Τα βρήκατε.
1: Τα μπατζανάκια.
0: Εντάξει, γιατί είναι...
4: Λοιπόν...
0: Ωραία. Πάμε. Να ζήσουν τα παιδιά.
4: Να ζήσουν τα παιδιά. Κοιτάξτε εδώ, πέρασαν πάρα πολύ καλά. Έσυρε το χώρο, θέλω να σας πω κιόλας ο Γιάννης. Θα μου επιτρέψετε λίγο να σας πω όμως τι ξεχώρισε.
0: Τι.
4: Φαντασμαγορικό σοου με drone. Μερικά από τα μηνύματα. Καλώς ήλθατε στην Ελλάδα. Ο τρόπος τον αντετοκούμπο.
0: Έλα.
4: Σ' αγαπάω, κουραμπιέ. Έχει γίνει βάρη, αλλά αυτό.
1: Κουραμπιέ.
0: Έτσι
4: πιθανόν ή λέει ο Θανάσης Αντετοκούμπο την καλή του ή η καλή του αποκαλεί τον Θανάση κουραμπιέ.
1: Αν πούμε εμείς τη γυναίκα μας κουραμπιέ, το τι έχουν να μασούρουν στο σπίτι δεν λέγεται, έτσι.
0: Η αλήθεια είναι κουραμπιέ. Αυτή το κουραμπιέ. Πες κάτι άλλο.
1: Άντε να της εξηγήσεις τώρα επειδή είναι γλυκός ο κουραμπιές, ότι είναι νόστιμος κλπ. Κουραμπιέ, κουραμπιέ, θα αρχίσεις εσύ που είσαι...
0: Και όχι τίποτα. Άντε και με αποκαλείς κουραμπιέ, να το βάζεις και με ντρόν στον ουρανό, δηλαδή μιλάς, έλεος ας πούμε.
1: Μιλάς εσύ βρε τουλούμπα που θα με πεις εμένα κουραμπιέ.
4: Λοιπόν, πάμε σίβωτα.
0: Πάμε.
4: Πάμε να δούμε δύο υπερπολυτελή Mega Yacht, τα οποία έφτασαν στα Σύβωτα από την Κέρκυρα.
0: Τρέμε, λοιπόν, Μύκονο, τρέμε.
4: Πρόκειται για τον Blue. Σύμφωνα λοιπόν με τις φωτογραφίες και τις πληροφορίες από την ιστοσελίδα Θεσπρο, ανήκει στον Σεϊχη Μανσούρ Μπιν Ζαγιέτ Αλ Ναχιάν. Είναι ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων.
0: Μπράβο που το είπες ολόσωστα το όνομα. Έτσι.
4: Επίσης, θέλω να σας πω ότι είναι γνωστός και στον χώρο του ποδοσφαίρου, καθώς είναι ο ισχυρός άνδρας πίσω από την Manchester City, μέσω του City Football Group, όπου εκεί ανήκει ο αγγλικός σύλλογος. Πάμε να μιλήσουμε λοιπόν λίγο για το Blue. Είναι ένα από τα μεγαλύτερα και ακριβότερα super yachts του κόσμου. Μήκος 160 μέτρα, μπορεί να φιλοξενήσει δεκάδες επισκέπτες, πλήρωμα 80 άτομα, αξία 600 εκατομμύρια δολάρια.
0: 600 εκατομμύρια.
4: Όμως.
1: Να σας εκφράσω μια επιθυμία μου.
4: Να σου πάρουμε ένα τέτοιο.
1: Όχι. Αλλά θα ήθελα έτσι. Δύο βράδια, δεν θέλω περισσότερα.
4: Να
1: ρε,
4: σε ρωτήσω
0: να
4: κάτι.
0: Να σε φιλοξενήσει ναι. ο αντιπρόεδρος.
1: Ναι, τι να πληρώσω δύο
4: ωραία.
1: Βράδια εδώ.
4: Ναι.
1: Δεν
4: να σε ρωτήσω κάτι.
1: 22 χρόνια δουλειά.
0: Αυτό είναι αλήθεια.
4: Θες αντί του Blue να μείνει στο Flying Fox. Είναι το, περίμενε. Είναι το συνοδευτικό. Σκάφος του Blue, το οποίο θέλω να σας
1: είναι
4: πω, επίσης υπερπολυτελές γιοτ.
1: Είναι μεγάλο, μήκος, έτσι, βιβλητικό.
4: Μήκος 136 μέτρα.
0: Συγγνώμη, 160 είναι το ένα, το βοηθητικό είναι 136.
4: 600 είναι το... 160, ναι, 136.
0: Ναι. Άρα τι βοηθητικό, ρε παιδιά, αυτό
4: και
0: είναι σχεδόν σαν το άλλο.
4: Και κοστίζει 400 εκατομμύρια δολάρια.
0: 200 λιγότερο από το κύριο.
4: Ακριβώς.
1: Έχει και μάνικες πυροσβεστικές στο βοηθητικό, μάλλον.
0: Θα παίζω στα δάχτυλα τα εκατομμυριάκια από τα yachts, τα super yachts.
1: Εγώ θα ήθελα σε αυτό να μείνω, Χριστίνα.
0: Στο
1: βοηθητικό.
4: Στο blue θέλεις. Εντάξει.
0: Στο κύριο.
1: Ναι.
0: Εγώ θα έμενα και στο βοηθητικό.
4: Τώρα μου.
0: Δεν θα με πείραζε καθόλου.
4: Αυτό ακριβώς. 200
0: εκατομμύρια διαφορά έχουν μόνο.
1: Δεν είναι θέμα. 35 μέτρα. Εντάξει, τώρα το βοηθητικό δεν θα είναι σαν το κύριο. Τώρα πώς να το κάνω.
4: Αν είναι να μείνει που να μείνει, να μείνει στο καλύτερο.
1: Να ευχαριστηθεί.
4: Εντάξει.
1: Τώρα φαντάζομαι να είμαι εγώ στο μπλου και εσύ να είσαι στο βοηθητικό.
0: Καλά.
1: Και να βγαίνω το πρωί και να.
0: Επειδή δεν θα μείνει σε κανένα από τα δύο, πάμε να αλλάξουμε θέμα, σε παρακαλώ λίγο. Να σε επαναφέρω λίγο στην σκληρή πραγματικότητα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χριστίνα.
1: Γεια σου, Χριστίνα.
0: Γιατί. Άντε, πες ότι σε φιλοξενούσε ο Σεΐχης, ο Εμμύρης και όλοι αυτοί κτλ.
1: Ναι.
0: Θα έπρεπε να έχεις και λίγο στυλ, έτσι. Δεν μπορούσε να είσαι τώρα πώς να είναι εκεί πέρα.
1: Βερμουδίτσα, μπλουζάκι, καπέλο και τέτοια.
0: Και καλοκαιράκι, οπωσδήποτε θα ήθελες γυαλί ηλίου.
1: Όπα. Ναι.
0: Ναι, γυαλί ηλίου.
1: Έχεις να μου προτείνεις τίποτα.
0: Η Μερακλήδη έχει.
1: Έχει η Αλεξάνδρα Μερακλήδη να μας προτείνει στυλ γυαλί ηλίου.
5: Έχετε έρθει στον κατάλληλο άνθρωπο και έχω έρθει να σας προτείνω να δούμε και τι είναι η τάση φέτος. Βλέπετε εδώ πάρα πολύ ωραία γυαλιά ηλίου που φοράω και έχουμε έρθει να δούμε πάρα πολύ ωραία γυαλιά ηλίου, χρώματα, κόκκινα, άσπρα, πράσινα, να δούμε και τι είναι της μόδας. Μαζί μας έχουμε τον κύριο Βασίλη Μισηρλή. Καλή σας μέρα.
6: Καλημέρα σας.
0: Γεια σας.
1: Γεια σας, κύριε Μισηρλή.
6: Βρισκόμαστε στο κατάστημα Όκυπο Βασιλείου, Ερμού 36.
5: Και πάμε να δούμε γυαλιά.
6: Τέλεια.
5: Λοιπόν, αυτά εδώ που δοκίμασα, που μου αρέσουν πάρα πολύ.
6: Πάρα πολύ ωραία.
5: Είναι καθρέφτες.
6: Σωστά. Αυτά είναι από την εταιρεία Ζακμούς. Επίσης, μπορούμε να δούμε. Για δείτε.
5: Τι είναι άλλο, τι άλλο είναι της μόδας. Λευκά βλέπω.
6: Γενικά, αυτή τη στιγμή επικρατούν μεγάλα σχήματα και πιο. Δηλαδή, τα τύπου μάσκες και πιο μικρά. Δηλαδή, πάμε σε αυτές τις επιλογές.
0: Κοκάλινα, ας πούμε.
6: Πράσινο, πάρα πολλά χρώματα. Πιο έντονα, πιο ήσυχα.
5: Κοκάλινα.
6: Επικρατεί πάρα πολύ cut eye, επικρατούν τα οβάλ, ομοίως και τα πιο γεωμετρικά τύπου. Μπορούμε να δούμε κάτι πιο μικρό, σαν κι αυτό.
0: Ναι. Αυτό να σε τι πρόσωπο, τι σχήμα προσώπου ταιριάζει πιο πολύ.
5: Αυτό σε μένα δεν ταιριάζει, ας πούμε.
6: Αυτό μια χαρά ταιριάζει.
5: Όχι, δεν ταιριάζει.
6: Διαφωνούμε εδώ. Αυτό ποικίλει με τι άνεση θα το φορέσει ο καθένας. Επίσης, τα γυαλιά, να πούμε ότι δεν έχουν φύλλο.
0: Φύλλο δεν έχουν.
6: Δηλαδή, με τι άνεση θα το φορέσει ο καθένας.
0: Ναι, ασφαλώς. Απλά συνήθως υπάρχουν ανάλογα με το πρόσωπό μας, με το σχήμα του προσώπου μας, αν είναι στρογγυλό, αν είναι οβάλ. Φαντάζομαι κάπως έτσι επιλέγουμε και το σκελετό που μας ταιριάζει.
6: Σωστά. Π.χ. στην προκειμένη, αυτό μας είναι μεγάλο. Γιατί.
5: Αυτά εδώ δεν μου ταιριάζουν.
6: Σαν χρώμα θα μπορούσαμε να το στηρίξουμε, αλλά μας είναι μεγάλο. Ενώ π.χ. εδώ. Να βάλουμε αυτό.
5: Ναι, να βάλουμε αυτό.
6: Ναι. Ορίστε.
5: Αυτά είναι τετράγωνα, αυτά πώς χαρακτηρίζονται.
6: Αυτά μπορούμε να το πούμε μια μικρή μάσκα.
5: Μάσκα.
6: Σε σχήμα.
0: Α, σου πηγαίνει.
1: Απλά,
5: και φέτος τι
1: Βασίλη,
5: φεύγει. Τι φεύγει περισσότερο.
1: Αυτά δεν είναι έτσι πιο σπόρτα γυαλιά, αυτά τα έντονα χρώματα. Δηλαδή το άσπρο, το φωσφοριζέ, το πράσινο που είδαμε εκεί, δεν είναι λίγο πιο σπορ. Δηλαδή, μπορώ εγώ να φορέσω ένα τέτοιο γυαλί
6: αυτό
1: να πάω, για παράδειγμα, ξέρω εγώ, σε ένα
5: γάμο. Για να μην φορέσετε κι εσείς.
1: Σε ένα ραντεβού, ας πούμε, επαγγελματικό
6: λοιπόν,
1: που μπορεί να
6: δούμε.
1: Έχω.
6: Τέλεια. Σωστά. Κάτι πιο corporate, για παράδειγμα.
5: Για δοκιμάστε το.
6: Να το δούμε.
1: Ναι, αυτό είναι ωραίο.
6: Λοιπόν, βλέπετε εδώ. Την εταιρεία την Τίτα τη γνωρίζετε.
1: Με συγχωρείτε.
6: Ακούτε.
1: Ναι, ναι.
6: Λέω την εταιρεία την Τίτα τη γνωρίζετε.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Πολύ ωραία.
6: Ωραία. Για παράδειγμα, εδώ βλέπουμε επιλογή Dita.
0: Ναι.
5: Για να βάλετε και κάποιο άλλο.
6: Να βάλουμε και κάποιο άλλο.
5: Αντρικό, για να δούμε. Πάμε εδώ.
6: Άλλο. Μπορούμε να δούμε και αυτό.
5: Καφέ χρώμα.
6: Σωστά. Μεταλλικό. Είναι τα Dita Lancier, τα οποία είναι αμερικάνικα, κατασκευή στην Ιαπωνία. Πολύ ανθεκτικούς σκελετούς μπορούμε να δούμε εδώ.
1: Ωραία είναι, ωραία είναι.
6: Από τιτάνιο.
1: Εσείς, Βασίλη,
6: φακό. Έχουμε και επιλογές χωρίς πολιτικό.
1: Συστήνετε, επειδή
6: μάλιστα.
1: Φαντάζομαι θα είστε και οπτικός ταυτόχρονα ή θα υπάρχει κάποιος στην επιχείρηση εκεί. Συστήνετε κάποιος ο οποίος
6: σωστά,
1: φοράει
6: σωστά.
1: Γυαλιά οράσεως να περνάει τους φακούς του και στα γυαλιά ηλίου, τους βαθμούς του. Στα γυαλιά ηλίου το συστήνετε.
6: Εξυπηρετεί, απλά αυτό έχει να κάνει ποικίλημα και το τι εξυπηρετεί την καθημερινότητα του καθενός. Για παράδειγμα, αν εσείς θέλετε να φοράτε τους πολυεστιακούς φακούς σας ή αν είσαστε χρήστης φακών, δεν θα μπορέσετε να βάλετε, δηλαδή αν έχετε βάλει τους βαθμούς φακούς οράσεως στα γυαλιά ήλιου, δεν θα σας εξυπηρετήσει, δηλαδή θα πρέπει να τους βγάζετε μέσα στην ημέρα.
1: Ναι,
0: μάλιστα.
1: Ναι, καλά, σαφώς, εννοείται. Βγάζεις τους φακούς.
6: Ωστόσο, εξυπηρετεί. Γι' αυτό
1: τους
6: πάντα.
1: Φακούς
6: δηλαδή,
1: και φοράς
6: θέλουμε τον καταναλωτή εδώ, το διοπτροφόρο. Mm-hmm. Μ' ακούτε?
1: Είναι πολύ στη μόδα τώρα ή προχωράει...
6: όλες τις ανάγκες του.
1: Είναι στη μόδα ή προχωράει αυτός ο παλιός φωτογκρέι που λέγαμε φακός, εμείς οι μεγαλύτεροι, τώρα λέγεται κάπως αλλιώς, που αλλάζει η φωτεινότητα του φακού ανάλογα με την έκθεσή μας στον ήλιο.
6: Το περισσόλ, ένα λεπτάκι.
5: Για να το δούμε.
1: Μας άκουσες,
6: λέτε εσείς, Βασίλη. Ήταν η παλαιότερη τεχνολογία, όπως σωστά είπατε, το photo gray, το photo brown, που ήταν κρύσταλλο. Πλέον υπάρχουν τα οργανικά, τα πλαστικά δηλαδή. Okay. Για παράδειγμα, αυτό είναι σε αυτό το διάφανο χρώμα και στην έκθεση στον ήλιο σκουραίνει.
1: Σκουραίνει
6: ανάλογα, ωραίο. Για παράδειγμα, υπάρχουν φωτοκρομικοί φακοί που μπορεί να σκουρίνουν και μέσα στο
1: αυτοκίνητο. Σαν της κυρίας Κουτροκόη, ο σκελετός που κρατάτε είναι σχεδόν ίδιος με της κυρίας Κουτροκόη. Έτσι, ναι. Σκούρος, έντονος.
0: Με εμένα έρχεται μια πράσινη
1: πινελιά
0: εδώ πάνω, που δεν τη διακρίνεις εύκολα. Τώρα, πού βρίσκεστε, να ξέρουμε πού είναι το κατάστημά σας.
6: Βρισκόμαστε Ερμού 36, στο κέντρο της Αθήνας, καθώς θα μας βρείτε και σε 19 ακόμα καταστήματα στην Ελλάδα.
0: Πάρα πολύ.
6: Στο Instagram, στο κ. Παπαβασιλείου.
0: Τιμές ποικίλουν.
1: Περίπου, ρε παιδί μου. Από πόσο μέχρι έτσι ξεκινάνε, κύριε Μυστηρλή.
6: Τιμές θα βρούμε για όλα τα βαλάντια, δηλαδή ανάλογα την ανάγκη του καθενός και πόσο έχει αντιληφθεί ο κάθε καταναλωτής, ο κάθε διατροφόρος την αξία της όρασής μας, μπορούμε να βρούμε και να καλύψουμε κάθε ανάγκη.
1: Στα παιδιά μας φοράμε...
6: Μπορούμε να ξεκινήσουμε από 100.
1: Στα παιδιά μας φοράμε, στα παιδάκια μας φοράμε γυαλιά από 2-3 ετών, για παράδειγμα, γυαλιά ηλίου.
6: Στα παιδάκια μας φοράμε ανάλογα πώς τα θέλουν και πώς τα, αν τα ζητάνε, και πάντα και εμείς με σωστή χρήση. Για παράδειγμα, αν σε ένα παιδάκι βάλουμε γυαλιά ηλίου, ενώ δεν έχει εκτεθεί στον ήλιο, αυτό θα το δυσαρεστήσει. Επομένως, δεν θα αγαπήσει και τα γυαλιά. Επομένως, θα πάρουμε τα γυαλάκια και θα τα φορέσουμε σε ένα εξωτερικό χώρο που θα νιώσει το παιδάκι ότι υπάρχει ανάγκη να τα φορέσει.
1: Κατάλαβα. Άλιστα. Ωραία, μια χαρά.
0: Αλεξάνδρα, με ποιον εικονολήπτη είσαι?
5: Με τον κύριο Γιώργο Σανταμούρη.
0: Μπράβο τον κύριο Σανταμούρη. Σας έκανα ένα ωραίο πλάνο πριν μέσα από τον καθρέφτη εκεί μαζί με τα γυαλιά. Δεν ήξερα αν είναι το πλάνο σας μέσω του καθρέφτη, αν σας βλέπουμε ή αν σας βλέπουμε πίσω από τα γυαλιά. Δεν καταλάβαινα, μπερδεύτηκα προς στιγμήν.
1: Ζήλεψε ο Σανταμούρης, επειδή πριν μιλάγαμε εδώ για τα παιδιά μας μέσα στο στούντιο και λέει τώρα θα σας δείξω εγώ.
0: Ναι, τι
1: θα
0: μπράβο κάνω, Σανταμούρη.
1: Τι θα κάνω εγώ.
0: Well done. Ευχαριστούμε μπράβο, πάρα πολύ, παιδιά. Αλεξάνδρα, και τον κύριο Μυστηρλή. Λοιπόν... Πάμε.
6: Ευχαριστούμε πολύ που σας υποδεχτήκαμε.
0: Να είστε καλά, κύριε Μυστηρλή, να είστε καλά. Ναι. Ολοκληρώθηκε πριν από λίγο, λέγαμε και νωρίτερα με τη Βασιλεία Μανοπούλου, υπήρχε μία σύσκεψη στη Θεσσαλονίκη, στο Δημαρχείο Ρεοκάστρου, στην οποία φυσικά βρέθηκε εκεί ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης, ο κύριος Κατσαφάδος, συνομίλησε με τους αρμόδιους φορείς, άκουσε τα προβλήματα, ό,τι έχει γίνει με τις πυρκαγιές που είχαμε εκεί και αποζημιωθούν.
1: Για να τον ακούσουμε.
7: Μαζί με τους δύο δημάρχους και μαζί με την κυρία Περιφερειάρχη θα κάτσουμε να συντονίσουμε τις ενέργειές μας και να βγάλουμε τα χρονοδιαγράμματα αυτά τα οποία θα είναι άμεσα, ούτως ώστε να αποζημιωθούν οι πληγέντες. Ήδη από το πρωί, συνεργεία της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών στενίζουν την περιοχή, ούτως ώστε να καταγράψουν τις ζημιές οι οποίες έχουν γίνει σε κτίρια. Σκοπός μας είναι να βοηθήσουμε και να αποζημιώσουμε και τους ιδιώτες και τα κτίρια, προφανώς και τις επιχειρήσεις, και να δούμε και σε ό,τι έχει να κάνει με το κομμάτι των υποδομών τόσο της περιφέρειας όσο και των Δήμων, τι έργα χρειάζονται για την αποκατάστασή τους, ούτως ώστε να βγάλουμε μια χρηματοδότηση και άμεσα να μπορέσουν να αποκατασταθούν.
1: Εντάξει, καλό είναι αυτό. Τουλάχιστον είναι μια πρώτη βοήθεια για να μπορέσουν λίγο να σταθούν στα πόδια τους όλοι αυτοί. Πάμε διαφημίσεις, κυρία Κουτροκόη.
0: Πάμε.

0: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank, η τράπεζά σου.
1: Where all rookies belong, back in school.
2: Αστυνομικό δαιμόνιο με άρωμα άλλης εποχής. Είναι τρεις και είναι ακαταμάχητοι.
3: Give me a chance to straighten this out.
4: You got it. What do you got in mind?
5: I want it picked up and I want it picked up fast. So get out and find them. All right, dismissed.
2: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο Action 24.
6: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
7: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
6: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
8: Capitalism can inform how we have sex.
6: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
9: It becomes more capitalistic.
6: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
10: InfoWar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
11: Ακόμα εδώ είσαστε περίεργα πλάσματα. Αν και η περιέργεια σκότωσε τη γάτα, όπως λέει ο ελληνικός λαός, εσείς 1000 χρόνια θα ζήσετε και θα βλέπετε αστερόσκονη.
12: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια.
13: Θάλασσες θα φτιάξω.
11: Με αγαπημένους καλλιτέχνες και περίεργες πληροφορίες για το ελληνικό τραγούδι.
2: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτσι. Σάββατο τα μεσάνυχτα στο Action 24.
14: Σήμερα έχω τη χαρά να φιλοξενώ μία από τις πιο επιδραστικές γυναίκες για τη δημόσια ζωή της χώρας. Την δημοσιογράφο και πολιτικό Λιάνα Κανέλη.
15: Θα συγχαινόμουν τον εαυτό μου αν είχα χάσει την ψυχραιμία μου. Γι' αυτό έμεινα όρθια και σε άμυνα. Για να φανεί το κτίνος και να φανεί και το καθαρό κούτελο του Κανελέγου. Παλιά έτσι κυσκωνόταν ένας και έφευγε πάνω ακόμα και πήγαινε στο άλλο. Αποστάτησε, ο πίσω, ο δείξε. Τώρα είναι μάγκα και καραμπουζουκλής.
2: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου. Απόψε τα μεσάνυχτα στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Μέχρι τώρα, ρε παιδί μου, όταν κάποιος έτσι δεν ήταν σε πολύ καλή ψυχολογική κατάσταση, τι έλεγε? Τα χάπια μου, ένα ταξί, τα χάπια μου, τα νεύρα μου και ένα ταξί να φύγω. Δεν έλεγε, τα χάπια μου, τα νεύρα μου και ένα ταξί να φύγω. Φίλιππος Πλακοπάνος, ξέρεις τι λέει?
1: Τι λέει?
0: Ένα καφέ, ένα μεζέ και ένα εισιτήριο για να φύγω. Γιατί δες που μας υποδέχεται. Έλα βρε Φίλιππε, καλημέρα.
1: Χαίρετε, χαίρετε.
2: Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα Ντόρα. Λοιπόν, είμαι σε ένα καφενείο στο ακροτικό Φιλιάτι, το οποίο δεν είναι μόνο καφενείο, είναι και εστιατόριο και ψησταριά.
1: Δεν μας κάνει το χατήρι. Προς το παρόν δεν μας κάνει το χατήρι η σύνδεσή μας, Φίλιππε. Και έχουμε μια δυσκολία. Βλέπουμε μεν το χώρο, αλλά έχει λίγο παγώσει η εικόνα. Ωστόσο, σας ακούμε. Και από τον τόνο της φωνής σου, καταλαβαίνουμε ότι περνάτε υπέροχα εκεί. Νομίζω επανήλθε. Όχι, έχουμε δυσκολία με τον Φίλιππο.
0: Τώρα το επανέφερες ή έκανες, restart εσύ έκανες, δεν το επανέφερες.
1: Rebranding. Θα κάνω rebranding κι εγώ.
0: Το έκλεισε τελείως. Κρίμα, κρίμα. Και ήταν και πολύ ωραία εικόνα. Βασιλεία Μανοπούλου, Θεσσαλονίκη. Για να δούμε την καλή συνάδελφο. Είσαι εκεί όπου αναμένεται, Βασιλεία, να έρθει και ο Υφυπουργός, ο κύριος Κατσαφάδος. Προφανώς έτσι για να διαπιστώσει και η διεισόμαση τις ζημιές που έχουν προκληθεί από τη φωτιά.
3: Πράγματι αναμένεται να κάνει αυτοψία εδώ σε όσα έχουν καεί μετά από τη μεγάλη φωτιά εδώ στο Ρεόκαστρο. Πριν από λίγη ώρα έφτασε στο Δημαρχείο του Ρεόκαστρου προκειμένου να συμμετάσχει σε συσκέψεις με την τοπική αυτοδιοίκηση, με τον Δήμαρχο του Ρεόκαστρου αλλά και τον Δήμαρχο του Παύλου Μελά, προκειμένου να δοθούν όσο πιο γρήγορα γίνεται οι αποζημιώσεις αλλά και να αποκατασταθούν οι ζημιές. Ενώ, όπως είπε, ουσιαστικά συνεργεία χτενίζουν την περιοχή ώστε να μπορέσει να γίνει η σωστή αποκατάσταση και να δοθεί και η χρηματοδότηση. Αμέσως μετά αναμένεται να πραγματοποιήσει εδώ στα σημεία όπου επλήγησαν από τη φωτιά αυτοψία.
0: Βασιλιά, από ό,τι μπορούμε να δούμε από πίσω
3: κάνει
0: σου...
3: έτοιμα.
0: Είναι πολύ καλύτερη η εικόνα, έτσι.
3: Οι δύο δήμοι. Ναι, αυτή τη στιγμή επιχειρούν ακόμα οι πυροσβέστες με εξκαυτικά μηχανήματα και με μάνικες ρίχνουν νερό προκειμένου να σβήσουν τις εστίες οι οποίες έχουν απομείνει. Ναι. Βλέπουμε ότι δεν καπνίζει τόσο πολύ όσο κάπνιζε νωρίτερα το αριστερό κομμάτι του κτηρίου. Ενώ δεξιά βλέπουμε αυτή τη στιγμή τον εξκαφέα, ο οποίος προσπαθεί να πάρει τα μπάζα τα οποία έχουν πέσει για να μπορέσουν οι πυροσβέστες να μπουν μέσα στο κτίριο για να σβήσουν τη μικρή εστία που έχει μείνει, όπως μπορούμε να δούμε εκεί που είναι η καπνή.
0: Εντάξει, τώρα δεν ξέρω, ενδεχομένως
3: οι δύο
0: δεν
3: δήμοι να πούμε ότι έχουν κάνει έτοιμα.
0: Έλα, πες το, Βασιλεία μου,
3: για να μπουν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.
0: Τώρα δεν ξέρω αν μπορείς βέβαια να μου απαντήσεις εσύ, ούτε εγώ μπορώ να δώσω το απάντημα. Δεν ξέρω εσύ, κυρία Κουτροκόη. Αν δεν έχεις ασφαλίσει την επιχείρησή σου για φωτιά, δηλαδή αν δεν έχεις ασφάλεια πυρός, τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις, έτσι?
1: Θεωρώ ότι είναι υποχρεωτικό όταν έχεις βιομηχανία, θεωρώ ότι είναι υποχρεωτικό να την έχεις ασφαλίσει.
0: Ναι. Έτσι. Τι γίνεται και με
1: τα συστήματα πυρασφάλειας? Θα είναι εγκληματική αμέλεια το να μην έχεις ασφαλίσει μια τέτοια βιομηχανία, είτε η βιομηχανία υφασμάτων, το εργοστάσιο υφασμάτων, είτε το εργοστάσιο ανακύκλωσης. Θεωρώ ότι ειδικά στο εργοστάσιο ανακύκλωσης θα είναι και υποχρεωτικό,
0: ναι, μπορεί.
1: Δηλαδή λόγω των υλικών.
0: Και με τα συστήματα πυρασφάλειας επίσης που υπάρχουν σε τέτοιες επιχειρήσεις, ναι. Αν λειτουργούν, δεν λειτουργούν, αν λειτουργούν σωστά, αν πληρούν τις προδιαγραφές,
1: ναι,
0: και όλα τα συναφή. Ναι. Δεν κατηγορούμε κανένα. Συζήτηση κάνουμε μεταξύ μας, έτσι, προς Θεού.
1: Θα πάει και ο κύριος Κατσαφάδος, θα πραγματοποιήσει την αυτοψία του. Θα δείτε τη Βασιλεία Μανοπούλου και στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων με την Ιωάννα Βάσου σε λίγα λεπτά. Πάμε τώρα στις Φιλιάτες Θεσπρωτείας, πάμε στο Φίλιππο Πλακοπάνο. Έχει αποκατασταθεί νομίζω η σύνδεσή μας, Φίλιππε.
2: Ναι, είμαστε εντάξει λοιπόν. Τώρα είμαι εδώ με τον Μάκη, με τον Μάκη τον Τζίτσι. Είπαμε είναι ιδιοκτήτης καφενείου, ψησταριάς, αλλά και πρακτορείου και του ΚΤΕΛ. Εδώ μέσα γίνονται όλες οι συζητήσεις, να το πω έτσι, από κυνήγι μέχρι πολιτική και αθλητικά. Όλοι απολαμβάνουν ένα πάρα πολύ ωραίο καφεδάκι, ψημένο, αργοψημένο, στη Χόβολη. Και πάρα πολύ όμορφους μεζέδες με το παραδοσιακό τσίπουρο, το κρασί παραγωγής και το κλασικό ούζο. Είναι μαζί μας και ο Μάκης να μας πει δύο κουβέντες.
0: Γεια σου, Μάκη.
2: Για όλη αυτή την επιχείρηση που έχει στήσει.
4: Καλημέρα σας.
1: Χαίρετε. Πώς είστε?
4: Πολύ ωραία, εσείς.
1: Μερακλείδες είστε εκεί. Μερακλείδες είστε.
4: Χρειάζεται λίγο να είμαστε και λίγο μερακλείδες. Έχουμε το μαγαζί πάρα πολλά χρόνια, από τη δεκαετία του 50, παρά από Πάπου και στα Εγγόνια. Έχουμε το χτέλ από τότε και συνεχίζουμε την παράδοση.
0: Εκεί
4: ο
0: τώρα...
4: κόσμος έχει μειωθεί, εντάξει.
0: Έρχεται δηλαδή κάποιος για να πάρει το κτέλ, να πάει σε έναν προορισμό και κανονίζει πάει και μισή ωρίτσα καμιά ώρα νωρίτερα για να απολαύσει και τον καφέ του, να τσιμπήσει εκεί κανένα μεζεδάκι.
1: Ναι. Αλλά εκεί τώρα στο Μάκι έχουν γίνει και παρεάκι. Εννοεί. Υπάρχουν και καθημερινοί φίλοι που μαζεύονται εκεί, έτσι δεν είναι?
4: Ναι.
1: Είναι στέκι, αυτό εννοώ.
4: Για...
1: Είναι στέκι.
4: Ναι, στέκι είναι. Μαζεύονται και από τα λεωφορεία, έχει πιάτσα ταξί.
0: Μάκη.
4: Έχουμε καλή γειτονιά.
0: Για να σε ρωτήσω τώρα κάτι. Συζητάνε καθόλου για εκλογές εκεί όσοι έρχονται? Ας πούμε, βλέπω πίσω σας, Φίλιππε, ένα παρεάκι εκεί, δύο κύριοι που απολαμβάνουν το τσιπουράκι τους τέτοια ώρα. Συζητάνε καθόλου για εκλογές ή είπα?
4: Συζητάνε και για εκλογές, ναι, συζητάνε.
2: Γιώργο, εσύ
1: μαλώνουνε, περίμενε. Μαλώνουνε.
4: Ναι.
1: Όταν μιλάνε για πολιτικά, μαλώνουνε.
4: Όχι, παρέα. Όχι, όταν πίνουμε παρέα δεν μαλώνουμε για τους πολιτικούς.
0: Μετά.
1: Εντάξει. Γιατί έχω τύχει σε παρέες που μαλώνουνε, γι' αυτό ρωτάω. Εκεί στα καφενεία συνήθως γίνεται ένας μικροκαυγάς.
4: Όχι πολύ, ως μικρός.
0: Δεν είναι, ρε παιδί μου, αυτό που έχουμε ζήσει εμείς οι μεγαλύτεροι, που τροκό ήταν παιδάκι τότε, πλιακο πάνω, δεν τα ξέρει αυτά, που πλακώνονταν στα καφενεία, ακόμη και...
2: Με τα μπλε, τα καφενεία, τα κόκκινα,
0: να το ορίστε.
4: Άλλο εκείνες οι εποχές, η δεκαετία, τώρα δεν γίνονται έτσι.
0: Και ευτυχώς.
4: Έλα, Βαγγελέ.
0: Και ευτυχώς που δεν γίνονται.
1: Τι ευτυχώς, δεν είναι γεμάτος εδώ πέρα, άμα ήταν...
4: Αυτός
1: ποιος είναι ο Βόμπυρας, ο μικρός?
4: Ο Βόμπυρας είναι στις γειτονιάς εδώ, ο Ευάγγελος.
2: Έφερε ασυνόδευτο.
4: Έφερε ένα δεματάκι, το στείλουμε στην Οικουμενίτσα με το λεωφορείο.
2: Έχει λεωφορείο, γύρω στις 3 τώρα.
4: Ο Ευάγγελος, να έχουμε φούρναρη στη γειτονιά.
5: Τι φέρετε!
4: Ναι. Θες να πιέσεις κάτι, Βόγγελα, και συγκράσουμε? Τι θες, άνοιξε ψυγείο και πάρε το
0: φρύνι. Από μικρός αβάσαμε, Βόγγελα.
4: Θα δούμε στην τηλεόραση, έλα.
1: Αφήστε με το παιδί να πάει λίγο στην πλατεία.
4: Πάρε, άνοιξε ψυγείο, πάρε κάτι, πάρε, έλα. Μην τρέπεσαι. Πάρε τους άλλες,
2: Βόγγελα. Είναι φίλος του Μάκη ο Βαγγέλης.
1: Άνετος ο Ευάγγελος, μπήκε στο πλάνο, ούτε ξέρει, ούτε έχει καταλάβει τι γίνεται.
0: Φίλιππε, ευχαριστώ πολύ.
4: Σε λίγο θα το εξηγήσουμε.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε και το μικρό το Ευάγγελο.
1: Πάντα καλά.
2: Έχει πολύ καλό τσίπουρο εδώ για να δοκιμάσεις.
1: Στείλε λίγο.
2: Η πατρίδα από τα τσίπουρα είναι στην Ήπειρο, έτσι.
0: Θα έρθω.
2: Όχι, τώρα θα έρθείτε από εδώ.
1: Ρε παιδί μου.
0: Υπόσχεση.
1: Παντού έχουμε να πάμε, παιδιά. Παντού δεν θα προλάβουμε. Δεν μας στάνει ένας μήνας διακοπών.
0: Πάμε να φύγουμε, μπας και προλάβουμε. Πάμε.
1: Η Ιωάννα είναι εδώ. Η Ιωάννα Βάσου είναι εδώ. Εμείς φεύγουμε για τσίπουρα. Άκουσες τι είπε.
0: 3 η ώρα back to back με τον Βασίλη Μπακόπουλο.
1: Στις 6:30 συνεχίζετε να βλέπετε έτσι Μουντιάλ εδώ στο Action 24.
0: Ο κύριος Ξενάκης, σε 7:10 με την κεντρική ενημέρωση στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων εδώ το Action 24.
1: Στις 8 το αγαπημένο μας δίδυμο, ο Νίκος Ελευθερόγλου και η Αμαλία Κάντζου.
0: Στις 10 Γιώργος Πιέρος, Ελένη Καλογεροπούλου, Δημήτρη Στάκης.
1: Και στις 12 EQ, Έλενα Παπαβασιλείου. Εμείς αύριο εδώ 10:10 το πρωί.
0: 12:10 ή
1: 10:10.
0: 10:10.
1: Εντάξει.
0: Μου μιλάς από το αυτό που
1: να δώστε φιλιά σήμερα. Φιλιά πολλά. Γεια σας.

0: μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, το Μουντιάλ του 2026, είναι στο Action 24. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 6.30 το απόγευμα, το Action 24 ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Με ρεπορτάζ, ανταποκρίσεις, παρασκήνια και όλα όσα συμβαίνουν στα γήπεδα της Κεντρικής και Βόρειας Αμερικής. Όλα τα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου είναι στο Action 24.
1: Φυσικά, Jesse μου και έβαλα Nova More. Σιγά μου τα άφηνα.
2: Εσύ θα το αφήσεις. Nova More. Μια νέα πρόταση που συνδυάζει ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και προσφέρει υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
3: Κάνω μούτρα στο τάκι. Γιατί παρότι εγώ ήμουν εκεί όσο μίλαγε με την προσωπική σύμβουλο της Εθνικής για το Στεγαστικό, μαντέψτε πιανού το όνομα δεν μπήκε καν στο κουδούνι.
4: Μπούμπι μου, γι' αυτό σκάς. Αυτό λύνεται όπως λύσαμε το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινο.
5: Τάκης και Μπούμπις.
6: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο ειδήσεων του Action 24 στη μία. Να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλο. Η επόμενη μέρα της μεγάλης πυρκαγιάς στη Μάνδρα θάβουν τη φωτιά στο Ρεόκαστρο για να περιορίσουν το τοξικό νέφος που φτάνει ως την Αθήνα. Προβληματισμός για τα ακαθάριστα οικόπεδα. Η Νέα Δημοκρατία σηκώνει το γάντι στον Αντώνη Σαμαρά. Δεν είναι καλό να συγκρούεται κανείς με την πραγματικότητα. Η απάντηση της Ντόρας Μπακογιάννη. Φρούριο η Άγκυρα για τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ. Επιποδός πάνω από 56.000 αστυνομικοί. Στο επίκεντρο οι αμυντικές δαπάνες. Θρίλερ στο Παγκράτη. Νεκρός άνδρας σε διαμέρισμα, τυλιγμένος με σεντόνι, προσήχθη ο αδερφός του.

0: Παρά την οριοθέτηση της μεγάλης πυρκαγιάς στο Ρεοκαστρό, οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν για τρίτο 24ωρο την επιχείρηση κατάσβεσης στο εργοστάσιο ανακύκλωσης, όπου οι εστίες παραμένουν ενεργές εξαιτίας των τεράστιων ποσοτήτων έφλεκτων ανακυκλώσιμων υλικών. Μάλιστα, θάβουν τη φωτιά για να περιορίσουν το τοξικό νέφος. Χωρίς ενεργό μέτωπο, η φωτιά που ξέσπασε χθες στην Μάνδρα Αττικής, με δυνάμεις της πυροσβεστικής να παραμένουν στο σημείο για τον φόβο αναζωπηρώσεων. Βλέπουμε τη Βασιλεία Μανοπούλου στο Ρεόκαστρο και τον Σπύρο Αλεξανδρή στη Μάνδρα. Να παρακολουθήσουμε το βίντεο και επιστρέφουμε με τις συνδέσεις μας.
1: Μάχη με τις φλόγες. Σε 96 πυρκαγιές έδωσαν το τελευταίο 48ωρο οι πυροσβεστικές δυνάμεις, με τα μεγαλύτερα μέτωπα να βρίσκονται στο Ρεόκαστρο της Θεσσαλονίκης και στην Ινώη Αττικής. Για ακόμα μία ημέρα στο Ρεόκαστρο οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μάχη για να σβήσουν την πυρκαγιά στα τρία εργοστάσια με τα ανακυκλώσιμα και έφλεκτα υλικά.
2: Αυτό είναι τέρας, δεν είναι φωτιά, η οποία είχε έρθει πάρα πολύ κοντά στα σπίτια μας. Να φανταστείτε, στα 50-100 μέτρα είναι.
3: Το εργοστάσιο υφασμάτων πίσω μου έχει γίνει μία άμορφη μάζα σιδερικών. Έχει καεί ολοσχερός. Ενώ δεύτερο 24ωρο που συνεχίζει να καίει, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να επιχειρούν στο σημείο.
1: Η κατάσβεση εκτιμάται ότι απαιτεί χρόνο, καθώς στο εσωτερικό τους υπάρχουν τόνοι με έφλεκτα υλικά.
4: Όταν καεί όλο το υλικό, όταν καεί η καύσιμη ύλη. Συνήθως έτσι γίνεται με τα πλαστικά, με αυτά τα οποία είναι ιδιαίτερα έφλεκτα. Εάν δεν σπάσει το τρίγωνο της αλυσίδας, δηλαδή η καύσιμη ύλη ή το οξυγόνο ή η θερμότητα, δεν πρόκειται να σβηστούν όσο νερό και να πέσει.
5: Υπέστησαν μεγάλες ζημιές τρία εργοστάσια, όμως ο απολογισμός των ζημιών σε υποδομές θα πραγματοποιηθεί όταν ολοκληρωθεί το έργο της κατάσβεσης.
1: Από την πυρκαγιά που ξεκίνησε το βράδυ του Σαββάτου από σπινθήρες στο όχημα του 76χρονου, όταν προσπαθούσε να ξεκολλήσει από το χωματόδρομο, κάηκαν τρία εργοστάσια, ένα ανακύκλωσης, ένα με υφάσματα και ένα επεξεργασίας λαδιού. Αποθήκες και αυτοκίνητα κάηκαν, ενώ ζημιές υπέστησαν αρκετές κατοικίες. Τέσσερις πυροσβέστες τραυματίστηκαν και διακομίστηκαν στο νοσοκομείο.
6: Προφανώς γιατί δεν είχαν ληφθεί, και το λέω με κάθε επιφύλαξη, αυτό είναι μια προσωπική εκτίμηση, γιατί δεν είχαν ληφθεί τα απαραίτητα μέτρα πυροπροστασίας και πυρασφάλισης από την πλευρά των ιδιοκτητών.
1: Μάχη με τις φλόγες έδωσαν οι πυροσβέστες και στο μέτωπο της Ινώης, όπου η πυρκαγιά ξεκίνησε από τσιγάρο που επιτίδιος οδηγός πέταξε στην άκρη του δρόμου, πολύ κοντά σε κατοικίες στη θέση Σφάκα.
7: Σύμφωνα με τα λεγόμενα περαστικών, μας είπαν ότι ξεκίνησε από τσιγάρο και αυτό μπορούμε και λίγο να το καταλάβουμε, γιατί το είδαμε ότι ξεκίνησε άκρη δρόμου, επί της ΠΕΟΑΔ.
8: 3,5 ώρες μετά την έναρξη της πυρκαγιάς, η εικόνα είναι πολύ καλύτερη, χάρη στη μεγάλη επέμβαση της πυροσβεστικής με τουλάχιστον 155 πυροσβέστες και 21 εναέρια μέσα.
9: Μια πολύ μεγάλη κινητοποίηση από όλο το μηχανισμό. Σηκώθηκαν πάρα πολλά εναέρια μέσα και πήγες δυνάμεις από την πυροσβεστική και σε απόλυτη συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας.
10: Για λίγο αποφύγαμε να μπει στο χωριό η φωτιά. Για λίγο. Ευτυχώς ήρθαν τα αεροπλάνα, πολλά αεροπλάνα και πυροσβεστικά οχήματα, έτσι, και ελικόπτερο.
1: Χάρη στην άμεση επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων, των εθελοντών και των εναέριων μέσων, τα σπίτια που βρίσκονταν κοντά στο σημείο έναρξης δεν κινδύνευσαν. Ωστόσο, οι υπεράνθρωπες προσπάθειες του πυροσβεστικού σώματος συνεχίστηκαν μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.
0: Βασιλεία Μανοπούλου, οι φλόγες εξακολουθούν να καίνε σωρούς υλικών, ενώ οι πυροσβέστες επιχειρούν με επίγειες δυνάμεις και χωματουργικά μηχανήματα.
3: Για δεύτερη μέρα λοιπόν καίνε τα δύο εργοστάσια αυτών των υφασμάτων αλλά και της ανακύκλωσης, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να επιχειρούν και στα δύο σημεία, όπως μπορείτε να δείτε και αυτή τη στιγμή πίσω μου, με τις μάνικες πετάνε νερό προκειμένου να σβήσουν τις εστίες που έχουν απομείνει, ενώ υπάρχουν και εξκαφείς οι οποίοι απομακρύνουν τα μπάζα τα οποία έχουν πέσει ώστε να μπορέσουν οι πυροσβέστες να φτάσουν στις εστίες πιο κοντά, ενώ προσπαθούν και σε διάφορα σημεία ουσιαστικά να καλύψουν το χώμα και στα ώστε να περιορίσουν αυτό το τοξικό νέφος, το οποίο μέχρι και σήμερα συνεχίζει να αναβλύζει από το έδαφος αλλά και από τα καμένα κτίρια. Να πούμε ότι, όπως μπορείτε να δείτε,

0: που είχαν απομείνει να τους γκρεμίσουν. Βλέπετε ότι η καταστροφή είναι ολοσχερής.
1: Ναι, Βασιλεία, πες μας και για τη σύσκεψη.
0: Αυτός...
1: Βασιλεία, πες μας για τη σύσκεψη που έγινε πριν από λίγο. Ήταν εκεί ο κύριος Κώστας Κατσαφάδος.
0: Ακριβώς αυτή τη στιγμή λοιπόν συμμετέχει σε σύσκεψη με την τοπική αυτοδιοίκηση. Όπως είπε, συνεργεία χτενίζουν την περιοχή με στόχο την άμεση καταβολή των αποζημιώσεων και την αποκατάσταση των ζημιών. Ενώ οι δύο Δήμοι έχουν ζητήσει να κηρυχθούν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, Ιωάννα.
1: Σε ευχαριστώ πολύ και να παρακολουθήσουμε τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Κώστα Κατσαφάδο.
2: Μαζί με τους δύο Δημάρχους και μαζί με την κυρία Περιφερειάρχη, θα κάτσουμε να συντονίσουμε τις ενέργειές μας και να βγάλουμε τα χρονοδιαγράμματα αυτά τα οποία θα είναι άμεσα, ούτως ώστε να αποζημιωθούν οι πληγέντες. Ήδη από το πρωί, συνεργεία της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών χτενίζουν την περιοχή, ούτως ώστε να καταγράψουν τις ζημιές οι οποίες έχουν γίνει σε κτίρια. Σκοπός μας είναι να βοηθήσουμε και να αποζημιώσουμε και τους ιδιώτες και τα κτίρια, προφανώς και τις επιχειρήσεις, και να δούμε και σε ό,τι έχει να κάνει με το κομμάτι των υποδομών τόσο της περιφέρειας όσο και των Δήμων, τι έργα χρειάζονται για την αποκατάστασή τους, ούτως ώστε να βγάλουμε μια χρηματοδότηση και άμεσα να μπορέσουν να αποκατασταθούν.
1: Σπύρο Αλεξανδρέ, έρχομαι σε σένα. Παραμένουν πυροσβέστες στη Μάνδρα για τον φόβο αναζωπυρώσεων. Πού επικεντρώνεται η επιχείρηση?
3: Εμείς βρισκόμαστε στη θέση Σφάκας, στο σημείο που ξεκίνησε χθες το μεσημέρι η πυρκαγιά, ακριβώς δίπλα από την παλαιά Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου. Εδώ ξεκίνησε από χαμηλή βλάστηση η πυρκαγιά και θα δείτε πώς σκαρφάλωσε στον λόφο. Ο άνεμος κατεύθυνε την φωτιά προς τα νότια, προς το σημείο όπου υπάρχει ο οικισμός. Ευτυχώς όμως δεν έφτασε μέχρι και τα σπίτια. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις μπόρεσαν να ελέγξουν αυτήν την πολύ μεγάλη πυρκαγιά που, όπως βλέπετε, έχει κάψει πάρα πολλά στρέμματα δασικής έκτασης, κυρίως πεύκα. Πλέον δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο, ωστόσο η επιχείρηση δεν έχει ολοκληρωθεί, καθώς οι πυροσβέστες συνεχίζουν να δίνουν μάχη σε πολλαπλά σημεία στο εσωτερικό της καμένης έκτασης, προκειμένου να αποτραπούν πιθανές αναζωπυρώσεις. Η τελευταία εκτίμηση της πυροσβεστικής είναι ότι την επόμενη ώρα αναμένεται να δοθεί υπό έλεγχο η συγκεκριμένη πυρκαγιά. 210 πυροσβέστες με 45 οχήματα, με 10 ομάδες της ΕΜΟΔΕ και νωρίτερα 6 τράκτορες επιχειρούσαν στο σημείο. Ακόμη και αυτή την ώρα υπάρχουν εν αέρια μέσα κάποια ελικόπτερα που δεν πραγματοποιούν διαβροχές, τουλάχιστον για την τελευταία ώρα, αλλά επιτηρήσεις στην ευρύτερη δασική έκταση και ελέγχουν για τυχόν αναζωπυρώσεις με τις πυροσβεστικές δυνάμεις και τις επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις να παραμένουν στο σημείο σε ετοιμότητα.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Σπύρο. Δύο μεγάλες φωτιές ξεκίνησαν από ακαθάριστα οικόπεδα στο Ωραιόκαστρο και στη Χαλκίδα, επιβεβαιώνοντας ότι αποτελούν βραδιφλέγεις βόμβες κατά τη θερινή περίοδο, καθώς η συσσόρευση ξερών χόρτων και κλαδιών ευνοεί την ταχύ εξάπλωση της φωτιάς. Όπως είπε στο Action 24, ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος, Γιάννης Αρτοπιός, έχουν γίνει 3.000 καταγγελίες από πολίτες για ακαθάριστα οικόπεδα.
4: Η εγκληματική αμέλεια και η προκλητική αδιαφορία ιδιοκτητών για τα ακαθάριστα οικόπεδα αποτέλεσαν τις κύριες αιτίες για τον παράζον πυρκαγιών που εκδηλώθηκαν μέσα σε λίγες ώρες σε όλη τη χώρα και έκαψαν περιουσίες και εκατοντάδες τρέμα δάσους.
5: Είμαι το τελευταίο σπίτι στην οδό Επιδαύρου και έχουμε ακαθάριστα οικόπεδα.
6: Από αυτά το σπίτι που τελειώνει και κάτω, όλα είναι ακαθάριστα. Τα αγοράσαν τα οικόπεδα και κανείς δεν τα θερίζει. Κανένας.
4: Τα στελέχη της Διεύθυνσης Εγκλημάτων Εμπρισμού διαπίστωσαν ότι τα ακαθάριστα οικόπεδα ήταν το φυτίλι που άναψε φωτιές σε Ωραιόκαστρο και Χαλκίδα.
7: Θυμίζουμε ξανά, υποχρέωση όλων μας να συντηρούμε καθαρούς τους οικοπαιδικούς χώρους, τους ακάλυπτους χώρους διευθυνσίας μας. Γιατί αυτό μειώνει σημαντικά τον κίνδυνο από τις πυρκαγιές.
4: Σχεδόν δύο εβδομάδες μετά τη λήξη της προθεσμίας για τον καθαρισμό των οικοπαίδων, οι καταγγελίες στην πυροσβεστική για ακαθάριστες εκτάσεις συνεχίζονται με αμύωτη ένταση, καθώς φτάνουν τις 3.000.
8: Από την πρώτη στιγμή έχουμε βγει και φωνάζουμε κάθε μέρα και για όλη την αντιπυρική περίοδο ότι πρέπει όλα τα καθαρά οικόπαιδα να παραμείνουν καθαρά και αυτά που είναι ακαθάριστα να καθαριστούν. Και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, έχουμε δεχτεί πολλές καταγγελίες, χιλιάδες καταγγελίες, πάνω από 3.000 καταγγελίες πολιτών, τους οποίους βεβαίως καλούμε να μπαίνουν στην πλατφόρμα, την ηλεκτρονική πλατφόρμα ακαθάριστα.gov.gr, να κάνουν τις καταγγελίες τους.
4: Δεύτερη μεγάλη αιτία, σύμφωνα με την πυροσβεστική, είναι η εγκληματική αμέλεια, αφού και στην μεγάλη πυρκαγιά στο Ωραιόκαστρο, με τους δύο νεκρούς την 1η Ιουλίου, αλλά και η χθεσινή στην Ινώη, ξεκίνησαν από αναμένο τσιγάρο ασυνείδητου οδηγού.
9: Έχουμε ακόμη ανάμεσά μας

0: άνθρωποι που από τα δικά τους χέρια, είτε από αμέλεια είτε από πρόθεση, ξεκινάνε πυρκαγιές και βλέπουμε υπό αυτές τις συνθήκες όλες αυτές οι φωτιές σε καταστροφικές πυρκαγιές που εξελίσσονται, θέτουν σε κίνδυνο ζωές και περιουσίες.
1: Μέσα σε μόλις 5 ημέρες πραγματοποιήθηκαν 20 από τις συνολικά 164 συλλήψεις που έχουν καταγραφεί από την αρχή του έτους. Οι συλλήψεις αφορούν πυρκαγιές που προκλήθηκαν κατά την εκτέλεση θερμών εργασιών από τη χρήση τροχού και άλλων εργαλείων που παράγουν σπινθήρες. 4 συλλήψεις είχαμε μόνο χθες για κοπή με τροχό εν μέσω κινδύνου πυρκαγιά στην Αττική.
2: No, είμαστε σε πλήρη ετοιμότητα. Βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι είτε δεν καθαρίζουν, είτε ακόμη δεν καταλαβαίνουν ότι με δίκτυ επικινδυνότητας 4 απαγορεύεται αυστηρά να κάνουν χρήση τροχού.
1: Παρά την καταστροφή που άφησε πίσω της η πυρκαγιά, αρκετές ιδιοκτησίες στις πληγήσεις περιοχές εξακολουθούν να παραμένουν ακαθάριστες. Τα ξερά χόρτα που δεν έχουν απομακρυνθεί συνεχίζουν να αποτελούν σοβαρό κίνδυνο σε περίπτωση εκδήλωσης νέας φωτιάς.
3: Καμπανάκι κινδύνου από τους ειδικούς για το τοξικό νέφος που δημιουργήθηκε από τη φωτιά στο εργοστάσιο ανακύκλωσης στο Ρεόκαστρο. Από την καύση πλαστικών και άλλων οργανικών υλικών παράγονται χιλιάδες τοξικές και καρκινογόνες ουσίες. Το νέφος μεταφέρεται σε μεγάλες αποστάσεις και μάλιστα έχει γίνει ανίχνευση σωματιδίων και στην Αττική. Οι ευπαθείς ομάδες και όσοι αντιμετωπίζουν αναπνευστικά προβλήματα δεν θα πρέπει να εκτίθενται καθόλου στο τοξικό νέφος.
4: Καμπανάκι κινδύνου κρούν οι ειδικοί μετά τη φωτιά στο Ρεόκαστρο. Καθώς από το τοξικό νέφος έχουν παραχθεί χιλιάδες χημικές ουσίες, αρκετές από τις οποίες είναι ιδιαίτερα τοξικές ή ακόμη και καρκινογόνες.
5: Οι μετρήσεις σε κάποιους σταθμούς της Αθηνάς δείξαν ότι την Κυριακή προς Δευτέρα έχουν φτάσει σωματίδια και εδώ. Ωστόσο, αυτό δεν είναι κάτι το οποίο πρέπει να μας ανησυχεί αυτή τη στιγμή εμάς ως θέμα δημόσιας υγείας.
4: Τα αιωρούμενα σωματίδια PM2,5, τα οποία έχουν φτάσει και στην Αττική, είναι ιδιαίτερα επικίνδυνα, καθώς με την εισπνοή μπορούν να επιβαρύνουν σημαντικά την υγεία των ευπαθών ομάδων.
6: Βεβαίως ήταν πολύ έντονο το φαινόμενο και υπήρχε επηρεασμός όχι μόνο στην περιοχή του Ρεοκάστρου, στις δυτικές συνοικίες Θεσσαλονίκης, αλλά και σε όλη την μετροπολιτική περιοχή, στο κέντρο. Και βεβαίως ένα σημαντικό κομμάτι της Καλαμαριάς. Δηλαδή, χτες το βράδυ στην Καλαμαριά είχαμε ανθυγιεινό, ας το πούμε έτσι, αέρα.
4: Σύμφωνα με τους ειδικούς, όσοι αντιμετωπίζουν αναπνευστικά προβλήματα, να αποφεύγουν τις μετακινήσεις και να μην εκτίθονται καθόλου στο νέφος και αν οι μετακινήσεις είναι αναγκαίες, να γίνονται μόνο με μάσκα προστασίας.
7: Η έκθεση σε αντίξωες περιβαλλοντολογικές συνθήκες αποτελεί αίτιο αποσταθεροποίησης και πιθανής έξαρσης των συμπτωμάτων σε οποιαδήποτε ηλικία.
4: Την ίδια ώρα, οι ειδικοί προειδοποιούν ότι τα αιωρούμενα μικροσωματίδια από το νέφος δεν παραμένουν μόνο στην ατμόσφαιρα, αλλά μπορούν να κατακαθίσουν στο έδαφος και να επηρεάσουν και τα υδάτινα συστήματα μέσω της αναπόθεσης ρήπων.
5: Εισέρχονται στο βιογεωχημικό κύκλο, πάνε στα νερά, θα πάνε μετά στην τροφική αλυσίδα, ένα μέρος λοιπόν θα επιστρέψει μετά από χρόνια σε εμάς.
4: Έντονη ανησυχία προκαλεί η πορεία του νέφους, καθώς οι άνεμοι το μεταφέρουν προς τις νότιες περιοχές της χώρας. Οι ειδικοί πάντως διευκρινίζουν ότι όσο απομακρύνεται από την περιοχή της πυρκαγιάς, η τοξικότητά του μειώνεται και δεν είναι ίδια με εκείνη που καταγράφεται κοντά στο μέτωπο.
6: Για εμάς θα μας επηρεάσει πολύ λιγότερο, γιατί είναι πολύ διαχυμένο και νομίζω ότι οι συγκεντρώσεις που προέρχονται από τη Θεσσαλονίκη θα είναι πολύ πολύ χαμηλές.
4: Οι πυροσβεστικές δυνάμεις προχωρούν σε επιχωματώσεις, καλύπτοντας εστίες με χώμα, με σκοπό να στερήσουν το οξυγόνο από τη φωτιά και να περιοριστεί η εξάπλωση του νέφους.
3: Στην πολιτική μας επικαιρότητα τώρα, η Νέα Δημοκρατία σηκώνει το γάντι στον Αντώνη Σαμαρά, επιλέγοντας πλέον να απαντά στην κριτική του πρώην Πρωθυπουργού, ο οποίος χθες μέσω TikTok επιτέθηκε στη Νέα Δημοκρατία. Παύλος Μαρινάκης, Ντόρα Μπακογιάννη και Άδωνης Γεωργιάδης σχολίασαν δεικτικά τις αναφορές του Αντώνη Σαμαρά στην κυβέρνηση. Την ίδια ώρα, νέα δημοσκόπηση δείχνει η πρώτη τη Νέα Δημοκρατία. Στη δεύτερη θέση εδραιώνεται η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, ενώ μάχη για την τρίτη θέση δίνουν Νίκος Ανδρουλάκης και Μαρία Καριστιανού.
8: Απαντήσεις στα κυριακάτικα επιθετικά σχόλια Σαμαρά για την κυβέρνηση επιλέγει να δώσει Νέα Δημοκρατία, σηκώνοντας το γάντι απέναντι στον πρώην Πρωθυπουργό.
9: Στην τηλεόραση βλέπουμε πολλές επαναλήψεις ελληνικών σειρών και παίζουν μάλιστα κάθε χρόνο, ενώ παίζονται ξανά και ξανά, σκίζουν ως προς τα νούμερα τηλεθέσεις, γιατί μας αρέσει πολύ. Παράδειγμα, προημερών έβλεπα το Ρετυρέ, μια θρηλυκή σειρά. Δεν συμβαίνει ότι αυτό που αποδίδει στην ελληνική τηλεόραση θα αποδώσει και στην πολιτική. Δεν νομίζω ότι αυτό που απασχολεί τους ανθρώπους που μας βλέπουν αυτή τη στιγμή είναι η προσωπική ατζέντα οποιοδήποτε εξημών. Όχι με ύψιλον, με ήττα. Η πολιτική, για να έχει αποτέλεσμα, πρέπει να έχει αρχή, μέση και τέλος, σχέδιο και λύσεις και να βλέπει το παρόν και το μέλλον.
8: Ο Αντώνης Σαμαράς αναφέρθηκε στις πρόσφατες δημοσκοπήσεις αλλά και στην κριτική που δέχεται πως εάν δημιουργήσει νέο κόμμα, θα στερήσει από τη Νέα Δημοκρατία την προοπτική αυτοδυναμίας.
10: Η αυτοδυναμία θέλει 37%. Εγώ τους έλεγα να κάνουν 10 πράγματα και αυτοί κάναν τα αντίθετα. Και γι' αυτό η Νέα Δημοκρατία από το 40 έφτασε στο 20.
8: Η Ντόρα Μπακογιάννη με ευθείες βολές κατά του πρώην Πρωθυπουργού τον κατηγόρησε για πολιτική στάση που υπονομεύει την παράταξη, απαντώντας και στο βίντεο του Αντώνη Σαμαρά, όπου αφήνει αιχμές για την πρώην Υπουργό.
11: Κύριος Σαμαράς, πράγματι, πριν από 17 χρόνια η Νέα Δημοκρατία του έκανε τη μεγάλη τιμή να του συγχωρέσει ότι είχε ρίξει μια κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και να τον κάνει αρχηγό και πρωθυπουργό αργότερα. Κατάφερε μετά από τον αντιμνημονιακό αγώνα να πάρει 18% και χρειάστηκε να πέσουν όλοι στη μάχη για να μπορέσει να γίνει πρωθυπουργός σε μια συγκυβέρνηση με τον κύριο Βενιζέλο και τον κύριο Κουβέλη. Το να συγκρούεται κανείς με την πραγματικότητα δεν είναι ποτέ καλή συνταγή.
10: Ξέρεις πόσα χρόνια έχουν περάσει από τότε που έχασε την αρχηγία από μένα? 17. Δεν έχει συνέλθει ακόμα.
12: Αλλά δεν θέλω να κοιμωθεί.
10: Τι ανακοίνωση θα βγάλει? Ας τα βρει πρώτα με τον αδερφό της.
8: Τα βέλη τους κατά του Αντώνη Σαμαρά στρέφουν και τα κυβερνητικά στελέχη, ταυτίζοντας την κριτική που ασκεί με τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης.
13: Εγώ θα προτιμήσω να μιλάω πάντα πολιτικά για τον κύριο Σαμαρά, τον σέβομαι. Ναι. Θέλω να ελπίζω ότι δεν θα κάνει κόμμα η τελευταία στιγμή. Η δεύτερη μου ελπίδα ότι αν κάνει τελικό στο κόμμα, δεν θα έχει κριτική τύπου αριστεράς και Ζωής Κουντοπούλου και Βελόπουλου. Ναι. Γιατί αυτό θα είναι πολύ λυπηρό.
8: Την ίδια στιγμή, οι τελευταίες δημοσκοπήσεις δίνουν τον τόνο στον πολιτικό σκηνικό πριν την καλοκαιρινή ανάπαυλα. Με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να διατηρεί σημαντικό προβάδισμα, τον Αλέξη Τσίπρα να παγιώνεται στη δεύτερη θέση, ενώ τη μάχη για την τρίτη θέση δίνουν ο Νίκος Ανδρουλάκης και η Μαρία Καριστιανού. Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της Προράτα για την εφημερίδα των συντακτών, στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει ποσοστό 25%, ακολουθεί η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη με 15,5%, ενώ το ΠΑΣΟΚ και η Ελπίδα καταγράφουν 8,5%. Η Ελληνική Λύση εμφανίζεται στο 7%, το Κομμουνιστικό Κόμμα στο 5,5%, η Φωνή Λογική στο 4%, η Πλεύση Ελευθερία στο 3,5%, το Μέρα 25 στο 3%, ο ΣΥΡΙΖΑ στο 2%, η Νέα Αριστερά και οι Δημοκράτες στο 1%, η Νίκη με 0,5%, άλλα κόμματα 3% και οι Αναποφάσιστοι στο 12%. Αν και η κυβέρνηση επιμένει πως οι κάλπες θα στηθούν το 2027, όπως φαίνεται, τόσο η Νέα Δημοκρατία όσο και τα κόμματα της αντιπολίτευσης έχουν μπει σε προεκλογικούς ρυθμούς, καθώς συνεχίζουν περιοδίες αλλά και προετοιμασίες προκειμένου να είναι όλα έτοιμα ανά πάσα στιγμή.
3: Στις 7 και 8 Ιουλίου η Άγκυρα μετατρέπεται στο επίκεντρο της παγκόσμιας διπλωματίας, καθώς φιλοξενεί τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, ίσως την πιο κρίσιμη στην ιστορία της συμμαχίας. Στο επίκεντρο της Συνόδου, οι αμυντικές δαπάνες των κρατών μελών, η σταδιακή ανακατανομή των αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων στην Ευρώπη, η συνέχιση της στρατιωτικής υποστήριξης προς την Ουκρανία, καθώς και η ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανικής βάσης της συμμαχίας. Σύνδεση με Νίκο Νανούρη, Κώστα Αλατζά και Σπύρο Μουζακίτη, για να τα δούμε όλα αναλυτικά, να παρακολουθήσουμε πρώτα το βίντεο με τα αγκάθια της Συνόδου.
14: Στο επίκεντρο της διεθνούς διπλωματίας βρίσκεται η Άγκυρα, καθώς αύριο και μεθαύριο φιλοξενεί την 36η Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ. Το τελεσίγραφο του Ντόναλντ Τραμπ προς τα μέλη της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας για αύξηση των αμυντικών τους δαπανών, η συνέχιση της στήριξης στην Ουκρανία μετά από 5 χρόνια πολέμου, το εκρηκτικό κλίμα ανάμεσα σε Τουρκία και Ισραήλ, αλλά και οι ταραγμένες σχέσεις του Αμερικανού Προέδρου με Ευρωπαίους ηγέτες, αναμένεται να είναι τα καυτά αγκάθια στην Άγκυρα.
15: US President Donald Trump has once again questioned Washington's support for NATO. In a post on his Truth Social network, President Trump said that it would be ridiculous for the U.S. to stay in what he termed a one-sided relationship.
14: Η απροθυμία των μελών του ΝΑΤΟ να βοηθήσουν τις Ηνωμένες Πολιτείες στον πόλεμο με το Ιράν έχει προκαλέσει την οργή του Τραμπ, ο οποίος έχει απειλήσει ακόμα και με έξοδο από τη συμμαχία.
16: I think NATO is making a very foolish mistake, and I've long said that, you know, I wonder whether or not NATO would ever be there for us. So this was a great test. Because we don't need them, but they should have been there.
17: Were Donald Trump to withdraw from NATO, it would be a geopolitical earthquake. It would dismantle the alliance that has, in many respects, anchored the Western world since NATO was created in the dark years after World War II.
14: Ο πόλεμος στην Ουκρανία, που βρίσκεται πλέον στον πέμπτο χρόνο του, θα αποτελέσει ένα από τα βασικά θέματα της Συνόδου. Η κόπωση μετά από 5 χρόνια συγκρούσεων αναμένεται να αποτυπωθεί και στην Άγκυρα, καθώς πολλές χώρες δεν δείχνουν πλέον την ίδια προθυμία για στήριξη στο Κίεβο. Στο επίκεντρο αναμένεται να βρεθούν και οι τεταμένες σχέσεις της Τουρκίας με το Ισραήλ. Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν αναμένεται να θέσει το ζήτημα στη συνάντηση που θα έχει με τον Ντόναλντ Τραμπ, την ώρα που εντείνονται οι πολεμικές δηλώσεις ανάμεσα σε Άγκυρα και Τελαβίβ.
12: Ισραήλ, ισκάλ γυστέρι, Γκάζεδεκι μαζδομλαρά γιονελικ, χουκούκ, βε ινσανλικ δυσί σαλδρυλάρνα δα δεβάμ ediyor. Savaş bağımlısı mevcut İsrail hükümetinin coğrafyamıza tekrar özellikle barut ve kan kokusuna boğmasını fırsat vermemek gerekiyor.
14: Οι αιχμές και οι επιθέσεις που έχει εξαπολύσει κατά καιρούς ο Αμερικανός πρόεδρος εναντίον Ευρωπαίων ηγετών δυναμητίζουν το κλίμα εν ώψη της Συνόδου. Πριν λίγες ώρες, σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Τραμπ εξαπέλυσε νέα πειρά εναντίον της Τζόρτζια Μελόνι. Δημοσιεύοντας εικόνα που τον δείχνει δίπλα στην Ιταλίδα πρωθυπουργό, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών γράφει στη λεζάντα ότι χρειάζονται ασφαλιστικά μέτρα εναντίον της Ιταλίδας πρωθυπουργού.
3: Σε φρούριο μετατρέπεται η Άγκυρα εν ώψη της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ. Νίκο Νανούρη, χιλιάδες αστυνομικοί έχουν αναπτυχθεί στην πόλη λίγες ώρες πριν οι ηγέτες των κρατών μελών της Συμμαχίας προσγειωθούν στην τουρκική πρωτεύουσα και τις εργασίες της Συνόδου, ενώ ήδη έχει μεταφερθεί το όχημα στο οποίο θα επιβιβαστεί ο Ντόναλντ Τραμπ.
18: Ιωάννα, η καρδιά της παγκόσμιας διπλωματίας χτυπάει από αύριο στην Άγκυρα, καθώς 7 και 8 Ιουλίου έχουμε τις εργασίες της Συνόδου Κορυφής, μια από τις πιο κρίσιμες Συνόδους Κορυφής, όπως συμπεραίνουν πάρα πολλοί αναλυτές. Και γι' αυτό το λόγο στην τουρκική πρωτεύουσα όλα είναι έτοιμα για να υποδεχτούν τους 32 ηγέτες κρατών μελών. Η πόλη μοιάζει με φρούριο κυριολεκτικά και μεταφορικά, καθώς 56.000 αστυνομικοί βρίσκονται επιποδώς, προκειμένου να φροντίσουν την ασφάλεια των ηγετών και ότι όλα θα κυλήσουν ομαλά. Έχει επιστρατευτεί παράλληλα και προσωπικό για κυβερνοεπιθέσεις, ενώ στον ουρανό της τουρκικής πρωτεύουσας δεν θα μπορεί να πετάξει ούτε πουλί, καθώς έχουμε ισχυρά συστήματα αεράμυνας να επιτηρούν τον τουρκικό εναέριο χώρο, αλλά και τουρκικά F-16, όπως αναφέρουν οι τελευταίες πληροφορίες. Οι δρόμοι γύρω από το Προεδρικό Μέγαρο, όπου και θα πραγματοποιηθεί η Σύνοδος Κορυφής, είναι απροσπεράστητοι, όπως και γύρω από τα ξενοδοχεία, όπου θα καταλήσουν οι αντιπροσωπείες των ξένων ηγετών. Ενώ είχαμε και συλλήψεις. Είχαμε 100 συλλήψεις μέλη του Κομμουνιστικού Κόμματος, τα οποία επιχείρησαν να διαδηλώσουν στο κέντρο της πόλης. Μια αντινατοϊκή διαδήλωση. Απαγορεύονται διαδηλώσεις αυτή την εβδομάδα, Ιωάννα, στην Άγκυρα, λόγω και της Συνόδου Κορυφής. Και την ίδια ώρα, εδώ στην Άγκυρα ετοιμάζονται να υποδεχτούν και τον Αμερικανό πρόεδρο και ήδη έχει καταφτάσει το θωρακισμένο προεδρικό όχημα του Ντόναλντ Τραμπ, το λεγόμενο και ως θηρίο. Είναι το ασφαλέστερο όχημα, κρατικό όχημα. Και ήδη το μεταγωγικό αεροσκάφος, αμερικανικό μεταγωγικό αεροσκάφος, προσγειώθηκε στην Άγκυρα, όπως μεταδόθηκαν πλάνα από τουρκικά μέσα ενημέρωσης. Έχει φτάσει και η οχηματοπομπή που θα συνοδεύσει τον Αμερικανό πρόεδρο. Και όλοι πλέον αναμένουν αύριο τον Ντόναλντ Τραμπ στην τουρκική πρωτεύουσα και τη βαριά ατζέντα που θα συζητηθεί με τον Ταγκίπ Ερντογάν στο Προεδρικό Μέγαρο.
3: Κώστα Αλατζά, αύριο θα πάει στην Άγκυρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
19: Συνοδεία των Υπουργών Εξωτερικών και Άμυνας μεταβαίνει αύριο στην Άγκυρα για την κρίσιμη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Η σύνοδος του ΝΑΤΟ είναι κρίσιμη διότι γίνεται σε μια περίοδο αυξημένης γεωπολιτικής αβεβαιότητας και με τον πρόεδρο Τραμπ να αμφισβητεί την αλληλεγγύη και τη στήριξη των συμμάχων του ΝΑΤΟ προς τις Ηνωμένες Πολιτείες και να πιέζει ακόμη περισσότερο για μεγαλύτερη οικονομική και στρατιωτική συνδρομή, ειδικά από τους Ευρωπαίους. Η κατανομή των οικονομικών βαρών και η ενίσχυση και στήριξη της Ουκρανίας στο μέτωπο με τη Ρωσία είναι, θα έλεγα, τα βασικά ζητήματα της ατζέντας της Συνόδου του ΝΑΤΟ αύριο και μεθαύριο στην Άγκυρα. Η αύξηση των αμυντικών δαπανών δεν είναι μόνο ένα οικονομικό-δημοσιονομικό ζήτημα που απασχολεί τα κράτη-μέλη της Συμμαχίας, αλλά υποδηλώνει ταυτόχρονα και την νέα εποχή στην οποία εισέρχεται το ΝΑΤΟ, όπου το μοντέλο άμυνας και η αξιοπιστία των συμμάχων θα εξαρτάται από την αμυντική τους συνδρομή. Η ελληνική αποστολή με επικεφαλή τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη προσέρχεται σε αυτή την κρίσιμη σύνοδο να υπενθυμίσει ότι η Ελλάδα έχει ένα σημαντικότατο γεωπολιτικό ρόλο στην νοτιοανατολική πτέρυγα της Συμμαχίας, mm-hmm. να πει ότι έχει δεσμευτεί από την προηγούμενη σύνοδο στη Χάγη ότι θα αυξήσει μέχρι το 2035 τις αμυντικές δαπάνες στο 5% του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος και να υπενθυμίσει στους συμμάχους ότι η Ελλάδα είναι από τις μόνες χώρες που σταθερά ξοδεύει για την άμυνα και τις στρατιωτικές δαπάνες πάνω από το 2% ακόμη και τις χρονιές της οικονομικής κρίσης. Θα επαναλάβει τη στήριξη της Αθήνας προς το Κίεβο καθ' όλη τη διάρκεια των στρατιωτικών Μάλιστα. επιχειρήσεων στο ουκρανικό μέτωπο. Σε ό,τι αφορά τώρα τις διμερείς επαφές που αναμένεται να έχει ο Πρωθυπουργός, δεν έχει βγει ακόμη ακριβώς το πρόγραμμα. Το σίγουρο είναι ότι το χρονοδιάγραμμα όλης της συνόδου είναι πάρα πολύ στενό. Mm-hmm. Δεν θα έχει κάποια επαφή με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά ούτε και με τον Τούρκο πρόεδρο. Θεωρείται όμως σχεδόν βέβαιο ότι ο Έλληνας Πρωθυπουργός θα συναντηθεί με τον Γενικό Γραμματέα της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας.
3: Σπύρο Μουζακίτη, η παραμονή της Συνόδου του ΝΑΤΟ και η Ρωσία συνεχίζει τα σφοδρά χτυπήματα στο Κίεβο. Τουλάχιστον 11 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια της νύχτας.
14: Ακόμη μια νύχτα κόλαση λοιπόν στο Κίεβο, καθώς η Ρωσία εντείνει τις επιθέσεις της στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας. Ο μέχρι τώρα απολογισμός κάνει λόγο για 11 νεκρούς, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι υπάρχουν και 46 τραυματίες, ανάμεσά τους και 3 παιδιά. Οι επιχειρήσεις διάσωσης εξακολουθούν να βρίσκονται σε εξέλιξη, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να επιχειρούν να απεγκλωβίσουν πολίτες που είναι παγιδευμένοι μέσα σε πολυκατοικίες. Η επίθεση αυτή, Ιωάννα, είναι το δεύτερο μεγάλο πλήγμα στην ουκρανική πρωτεύουσα τις τελευταίες ημέρες. Θυμίζουμε ότι την περασμένη εβδομάδα 30 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 100 τραυματίστηκαν από τις ρωσικές επιθέσεις στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας. Να πούμε πως ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να συναντηθεί την Τετάρτη στο περιθώριο της Συνόδου στην Άγκυρα με τον Βολοντιμίρ Ζελένσκι, προκειμένου να συζητήσουν τις προσπάθειες που βρίσκονται σε εξέλιξη, έτσι ώστε να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία.
3: Σπύρο, Κώστα, Νίκο, σας ευχαριστώ πολύ για τους τρεις. Αλλαγή σελίδας, θρίλερ βρίσκεται σε εξέλιξη στο Παγκράτη. Μέσα σε διαμέρισμα εντοπίστηκε ισορρός ενός άνδρα σε προχωρημένη σύψη, τυλιγμένη σε σεντόνια. Στο διπλανό δωμάτιο βρισκόταν ο 63χρονος αδελφός του, ο οποίος ήταν σε πολύ άσχημη κατάσταση. Ο άνδρα αρχικά προσήχθη, ενώ στη συνέχεια μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο. Όλα ξεκίνησαν όταν ένοικος της πολυκατοικίας ειδοποίησε την άμεση δράση, αναφέροντας έντονη δυσοσμία που προερχόταν από διαμέρισμα του πρώτου ορόφου.
20: Σε θρίλερ εξελίσσεται η υπόθεση στο Παγκράτη, όπου ένας 63χρονος βρέθηκε νεκρός σε κατάσταση προχωρημένης σύψης μέσα στο σπίτι όπου διέμενε με τον αδερφό του. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε λίγο μετά τις 5 το απόγευμα της Κυριακής, όταν κάτοικοι πολυκατοικίας στην οδό Αστιδάματος ειδοποίησαν την άμεση δράση εξαιτίας της έντονης δυσοσμίας που αναδυόταν από το διαμέρισμα του πρώτου ορόφου.
21: Είχαν προβλήματα και ήταν κλεισμένοι μέσα ένα χρόνο, ούτε στο μπαλκόνι βγήκανε. Ένα χρόνο ήταν κλεισμένοι μέσα. Πρώτα βγαίνανε στο μπαλκόνι, τώρα τίποτα.
22: Από τους γειτόνους κλήθηκε η άμεση δράση, διότι στο συγκεκριμένο διαμέρισμα είχε παρουσιαστεί μια δυσοσμία. Μεταβήκαν άμεσα συνάδελφοί μας στο σημείο, μπήκαν μέσα στην κατοικία και διαπιστώσαν ότι βρισκόταν ο ένας εκ των δύο αδερφών σε προχωρημένη σύψη.
20: Οι αστυνομικοί που μπήκαν στο χώρο εντόπισαν τη σωρό του 63χρονου τυλιγμένη σε σεντόνι, ενώ στο ίδιο διαμέρισμα βρισκόταν ο αδερφός του, επίσης 63 ετών, ο οποίος βρισκόταν σε κατάσταση σοκ.
23: Μόλις οι Βασίλοι Βόλιος βγαίνουν στο μπαλκόνι και καθόντουσα εκεί πέρα. Ωραία, καθόντουσα. Αλλά τώρα κανένα χρόνο δεν βγαίνανε.
24: Όταν ένα πτώμα βρίσκεται σε προχωρημένη σύψη, πολλές φορές δεν μπορούν με ακρίβεια να ανεβρεθούν τα αίτια που προκάλεσαν το θάνατο του ατόμου.
25: Σύμφωνα με μαρτυρίες γειτόνων, τα δύο αδέρφια έπασχαν από βαριά ψυχιατρική νόσο και οι εντάσεις μεταξύ τους ήταν συχνές, γεγονός που προκαλούσε ανησυχία και στους υπόλοιπους ενίκους.
26: Παρανοητή σιζοφρένεια.
25: Είχαν προκαλέσει εντάσεις εδώ στην γειτονιά φωνές, φασαρίες.
26: Πολλές φορές.
27: Κάποιοι μίλησαν για τραύματα. Μάλιστα κάποιοι περίοικοι είπαν ότι ο συγκεκριμένος που είναι ζωντανός δημιουργούσε προβλήματα στην πολυκατοικία, ότι ήταν ο φόβος και ο τρόμος.
20: Παραμένουν άγνωστα τόσο τα ακριβή αίτια όσο και ο χρόνος θανάτου του άνδρα, ενώ ο αδερφός του θύματος προσήχθηκε και εξετάζεται. Ωστόσο δεν έχει γίνει γνωστό ακόμη αν υπάρχει εγκληματική ενέργεια ή αν ο θάνατος προέρχεται από παθολογικά αίτια.
24: Εάν τυχόν αποδοθεί κατηγορία ανθρωποκτονίας εκδόλου, όπως λέτε κυρία Καημένου, τότε είναι στο χέρι του ανακριτή αν θα διατάξει ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη για να διαπιστωθεί και η ψυχιατρική κατάσταση του ανθρώπου.
20: Οι αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, ενώ απαντήσεις αναμένεται να δώσει η νεκροψία νεκροτομή, η οποία θα ρίξει φως στις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του 63χρονος.
3: Σκηνές απόλυτης φρίκης στο Ηράκλειο. 42χρονη ξυλοκόπησε με ρόπαλο μια 55χρονη και μάλιστα της έκοψε με μπαλτά τα μαλλιά. Πάμε στη Μαρίζα Λιναρδάτου. Ωστόσο, πριν δούμε τις εικόνες, να σας πω ότι είναι πάρα πολύ σκληρές. Γι' αυτό θα παρακαλούσα να απομακρυνθούν τα παιδιά από την τηλεόραση. Μαρίζα, σας ακούμε.
0: Και στις εικόνες, όπως θα δούμε, η Ιωάννα, η 42χρονη γυναίκα, το θύμα λοιπόν, φαίνεται να έχει κάτσει στο πάτωμα μέσα στο διαμέρισμα κολαστήριο με την 55χρονη γυναίκα να βρίσκεται από πάνω της και να τη κόβει με μπαλτά τα μαλλιά, ενώ δεν διστάζει κιόλας να τη χτυπήσει. Είναι μόνο ένα από τα 11 βίντεο στο οποίο λοιπόν η 55χρονη πραγματοποιεί αυτές τις φρικιαστικές
3: και
0: πράξεις.
3: Και τα δείχνει με καμάρι, βλέπουμε τα μαλλιά που έκοψε με μπαλτά της 55χρονης.
0: Ακριβώς, ενώ σε άλλο βίντεο το οποίο εξετάζουν αυτή τη στιγμή οι αρχές, φαίνεται να την χτυπά και με ρόπαλο. Είναι λοιπόν μερικά από τα βίντεο τα οποία έχει αποθηκεύσει στο κινητό της τηλέφωνο η 55χρονη γυναίκα, ενώ τώρα οι αρχές πραγματοποιούν εκτεταμένες έρευνες.
3: Ναι, τι γνωρίζουμε για αυτή την άγρια κακοποίηση, Μαρίζα?
0: Προσπαθούν λοιπόν να δουν ποια ήταν η σχέση αυτών των δύο γυναικών. Ποια ήταν επίσης τα κίνητρα, γιατί μιλάμε για μια κατάσταση η οποία ήταν συνεχιζόμενη. Αυτό λοιπόν προσπαθούν και να διαλευκάνουν οι αρχές, καθώς και εξετάζουν, πραγματοποιούν έφοδο στο διαμέρισμα το συγκεκριμένο, όπου εκτυλίσσονταν όλα αυτά τα βασανιστήρια, Ιωάννα.
3: Σε ευχαριστώ πολύ, Μαρίζα. Τη δική του απάντηση έδωσε ο Στέλιος Ρόκος στον Άδωνη Γεωργιάδη μετά την ανάρτηση του Υπουργού Υγείας, μέσω της οποίας άσκησε κριτική στον τραγουδιστή για βίντεο κλιπ, στο οποίο εμφανίζεται να οδηγεί μηχανή χωρίς κράνος. Σε μένα αυτά, κύριε Υπουργέ, δεν περνάνε, είπε ο τραγουδιστής εμφανώς ενοχλημένος.
1: Απόσπασμα από το νέο βίντεο κλιπ του Στέλιου Ρόκου, που τον δείχνει να οδηγεί χωρίς κράνος τη μοτοσυκλέτα του με συνεπιβάτηδα τη σύζυγό του Λέλε Γκόφα, προκάλεσε ένα πινκ-πονγκ απαντήσεων μεταξύ του τραγουδιστή και του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη.
2: Σέβομαι τον κύριο Στέλιο Ρόκο ως καλλιτέχνη και γενικά την καλλιτεχνική ελευθερία, αλλά η εικόνα σε ένα βίντεο κλιπ του να οδηγεί κάποιο μια μηχανή χωρίς κράνος είναι απαράδεκτη. Μην ξεχνάμε ότι υπάρχει και ειδικά στους νέους ένας έντονος μιμητισμός, και όσοι νομίζουν ότι είναι μαγιά ή κάποιο είδους στυλ το να μην βάζουν κράνος, ας πάνε μια βόλτα από το ΚΑΤ να δούνε τι συμβαίνει ακριβώς.
1: Λίγες ώρες μετά ο Στέλιος Ρόκος έδωσε τη δική του απάντηση σε έντονο ύφος.
4: Ήταν απόλυτα ελεγχόμενο μέσα στη χορταρόλη μου εδώ πέρα στη Λίμνο. Και κάτω κάναμε 100 μέτρα απόσταση. Πρώτα πρέπει να αγοράζουμε τον εξοπλισμό και μετά να αγοράζουμε μηχανή. Ότι προέχει η ασφαλειά μας και μετά να πουλάμε μούρι χωρίς εξοπλισμό και χωρίς κράνος. Εγώ δεν το κάνω αυτό. Γι' αυτό όχι σε μένα αυτά. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Μπερδεύεστε. Με μπερδεύετε για κάποιον άλλο.
1: Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που ο Υπουργός Υγείας επικρίνει τιμή χρήση κράνους από οδηγούς μηχανών. Στο στόχαστρό του έχει βρεθεί παλαιότερα και γνωστή τραγουδίστρια Ελεονόρα Ζουγανέλη με τον συνοδηγό της που οδηγούσαν μηχανή χωρίς κράνος. Ο Υπουργός Υγείας, ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένος με την τήρηση των κανόνων οδικής κυκλοφορίας, είχε συμμετάσχει σε καμπάνια ευαισθητοποίησης με τίτλο «Προστάτεψε την ζωή σου, φόρα κράνος».
5: Νεαρός βιβλιοπόλης, οδηγό μηχανή, κοντά στο Υπουργείο Υγείας, πετάγεται από το στόπ ένα αυτοκίνητο, άπειρος οδηγός εγώ, πατάω τον μπροστινό φρένο. Για πότε βρεθήκαμε, στην άσφαλτο, αλλού εγώ, αλλού η μηχανή, αλλού τα βιβλία, ούτε που το κατάλαβα. Όμως φορούσα κράνος. Σηκώθηκα και συνέχισα τη ζωή μου.
6: Από ανθρώπους που αποτελούν πρότυπα, όπως τραγουδιστές, καλλιτέχνες και γενικά δημόσια πρόσωπα, θα πρέπει να δίνουν ένα καλό παράδειγμα και να περνάνε ένα θετικό μήνυμα.
1: Πάντως, όποιος και αν παραβιάζει τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, διασήμωση μη προκαλεί την οργή του κοινού, καθώς θέτει σε κίνδυνο όχι μόνο την δική του σωματική ακεραιότητα, αλλά και τον γύρο του.
3: Η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας μίλησε στο Action 24 για τα προγράμματα που βρίσκονται σε εξέλιξη, ώστε να δοθεί μια ανάσα στο μεγάλο πρόβλημα στέγασης. Μέχρι στιγμής, όπως είπε, έγιναν 50.000 αιτήσεις στο πρόγραμμα Ανακαινίζω. Να ακούσουμε τη Δόμνα Μιχαηλίδου.
7: Η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή κάνουμε 40 διαφορετικά μέτρα, είτε είναι απευθείας επιδόματα. Βλέπε την επιστροφή ενοικίου σε 1 εκατομμύριο Έλληνες, και δύο επιστροφές ενοικίου στους δημόσιους υπαλλήλους που μένουν μακριά από τις πόλεις τους. Είτε πρόκειται για πολύ μεγάλα προγράμματα όπως το Σπίτι μου 1 και το Σπίτι μου 2 που έχουν δώσει κατά κύριο λόγο σε νέο πληθυσμό, 24.000 νέοι Έλληνες και Ελληνίδες έχουν πάρει το δικό του σπίτι με επιτόκιο και δώσει στην τράπεζα χαμηλότερο από τον ανίκιαζαν. Είτε πρόκειται για το καινούριο μας πρόγραμμα Ανακαινίζω Νοικιάζω, στο οποίο ήδη έχει μπει 50.000 κόσμος για βεβαιώσεις να πάρει έως και 36.000 ευρώ να ξαναφτιάξει είτε το κλειστό του σπίτι, είτε το σπίτι στο οποίο μένει. Είναι πάρα πολλά τα προγράμματα, συνεχίζουμε με αυτά, η Εθνική Στρατηγική προτείνει και περισσότερα, αλλά σκοπός είναι να ακούμε και να παραμετροποιούμε σύμφωνα με αυτά που ακούμε.
3: Εκτός συνόρων τώρα, μεγάλες καταστροφές προκάλεσε ο υπερτυφώνας Μπάβη στην Ισορρότα, με τις αρχές να κάνουν λόγο για σφοδρούς ανέμους, πλημμύρες και εκτεταμένες ζημιές. Στο Νιου Τζέρσεϊ των Ηνωμένων Πολιτειών, ο καύσωνας συνεχίζει να δοκιμάζει τις αντοχές των κατοίκων, με τον απολογισμό να ανεβαίνει στους 19 νεκρούς λόγω των ακραίων θερμοκρασιών. Στη Νότια Γαλλία, μεγάλη δασική πυρκαγιά εξακολουθεί να μένεται ανεξέλεγκτη, αφήνοντας πίσω της καμένη γη, ενώ χιλιάδες άνθρωποι ξεσπιτώθηκαν.
8: Η Νότια Γαλλία δίνει μάχη με τις φλόγες. Μεγάλη δασική πυρκαγιά εξακολουθεί να μένεται ανεξέλεγκτη, αφήνοντας πίσω της καμένη γη.
9: Was on the road, the fire had just started behind the hill, and in 2 hours it was here.
10: It feels as if we are in a bad movie. We don't really realize that it has happened. We realize that we have lost everything, that there is nothing left. It's difficult to accept.
8: Η φωτιά ξέσπασε σε δύσβατη περιοχή κοντά στην οροσειρά Κανιγκού, έχοντας καταστρέψει περισσότερο από 45.000 στρέμματα. Περισσότεροι από 700 πυροσβέστες, με τη συνδρομή 200 οχημάτων και περίπου 10 αέριων μέσων, δίνουν αδιάκοπη μάχη με τις φλόγες.
11: Facing highly unfavorable conditions with temperatures above 34 degrees centigrade, 20% humidity and winds gusting up to 70 and 75 kilometers an hour.
8: Η πυρκαγιά δεν άφησαν επηρέα στο ποδηλατικό γύρο της Γαλλίας, καθώς οι αρχές παρακολουθούν στενά την εξέλιξη του πύρινου μετόπου για την ασφάλεια αθλητών και θεατών. Φωνικός καύσωνας πλήττει εδώ και μέρες στις ανατολικές Ηνωμένες Πολιτείες. Το Νιου Τζέρσι καταγράφει ήδη βαρύ απολογισμό με 19 νεκρούς.
13: We're facing a massive heat dome. It's set to cover every major city on the East Coast. We're facing extreme temperatures in New Jersey, as high as 105 degrees.
8: Οι μετεωρολογικές αρχές προειδοποιούν για εξαιρετικά υψηλές και επικίνδυνες θερμοκρασίες, με 160 εκατομμύρια Αμερικανούς να βρίσκονται σε περιοχές όπου έχουν εκδοθεί προειδοποιητικά δελτία.
13: It's not the type of heat wave we've seen in a while. This, I think the last time was about 14 years ago. This is extreme, extreme heat.
8: Οι υγειονομικές αρχές απευθύνουν έκκληση στους πολίτες να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις και να παραμένουν σε δροσερούς και κλιματιζόμενους χώρους. Ο υπερτυφώνας Μπάβη χτυπά την Ισορρότα των Ηνωμένων Πολιτειών. Οι τοπικές αρχές κάνουν λόγο για εξαιρετικά ισχυρούς ανέμους και εκτεταμένες πλημμύρες. Ο υπερτυφώνας είναι ισοδύναμος με κυκλώνα κατηγορίας 5, ενώ συνοδεύεται από ανέμους που μπορούν να φτάσουν έως και 450 χιλιόμετρα την ώρα.
10: I don't think anyone can ever really be prepared for typhoons or natural disasters, right? But with our current situation and how hard our government agencies and all our volunteers are doing, I think that after this storm, we will be at least a lot safer.
8: 5 κέντρα υποδοχής με δυναμικότητα 1.900 θέσεων ανοίγουν τις πόρτες τους για τους πολίτες, καθώς οι αρχές εκενώνουν ολόκληρες περιοχές.
3: Η νεκρική πομπή με τις ορούς του Αγιατολά Αλί Χαμενεΐ και 4 μελών της οικογένειάς του πλημμύρισε την Τεχεράνη, καθώς εκατομμύρια Ιρανών προσήλθαν στο κάλεσμα του καθεστώτος για ισχύ και ενότητα. Χρυσάνθη Μπουρούτη, όλα γίνονται απουσία του Μοτσδάμπα.
0: Ξεκίνησε λοιπόν η νεκρόσιμη πομπή στην Τεχεράνη, η οποία θα διαρκέσει 10 με 12
3: Βλέπουμε
0: ώρες.
3: Βλέπουμε εδώ ζωντανή εικόνα όσο μας μιλάς, Χρυσάνθη.
0: Βλέπουμε τη ζωντανή εικόνα. Ο κόσμος, είναι εκατομμύρια κόσμος που σειραίει στην Τεχεράνη για να αποχαιρετήσει τον Αγιατολά Αλί Χαμενεΐ, τον οποίο θεωρεί μάρτυρα, ότι μαρτύρησε. Η πομπή θα διαρκέσει 10 με 12 ώρες περνώντας από ορόσημα σημεία της πρωτεύουσας του Ιράν, ενώ η σημερινή μέρα έχει ανακηρυχθεί και αργία για να μπορέσει όσο το δυνατόν περισσότερος κόσμος να παρευρεθεί. Τους βλέπουμε κρατάνε σημαίες ιρανικές, κόκκινα λάβαρα που αναγράφεται πάνω μάρτυρας, γιατί έτσι βλέπουν τον Αγιατολά Αλί Χαμενεΐ. Ενώ να σου πω ότι ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, ο Μοτσδάμπα Χαμενεΐ, δεν έχει ακόμα παρευρεθεί δημόσια στις νεκρόσιμες τελετές για τον πατέρα του. Και η κηδεία θα ολοκληρωθεί την Πέμπτη. Αναμένουμε να δούμε αν θα κάνει κάποια δημόσια εμφάνιση.
3: Σε ευχαριστώ πολύ, Χρυσάνθη. Εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Ακολουθεί η αθλητική σας ενημέρωση με την Ελένη Μαρκάτη και αμέσως μετά η αναλυτική πρόγνωση του καιρού με τον Δημήτρη Παπαϊωάννου. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.

Η Synergy προχωράει στην έκδοση ομολογιών πενταετούς διάρκειας έως 100 εκατομμύρια ευρώ με δημόσια προσφορά στην Ελλάδα. Synergy μεταφέρει με ασφάλεια και αξιοπιστία τις πρώτες ύλες που δίνουν μορφή στον κόσμο μας. Εξειδίκευση στα πλοία τύπου Cape Size και παγκόσμια πρωτοπορία. Ομάδα με πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία. Ανθεκτικότητα με έμφαση στη βιώσιμη ανάπτυξη. Με όραμα και ισχυρό πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης. Έναρξη δημόσιας προσφοράς Δευτέρα 6 Ιουλίου. Λήξη δημόσιας προσφοράς Τετάρτη 8 Ιουλίου. Έναρξη διαπραγμάτευσης νέων ομολογιών Δευτέρα 13 Ιουλίου. Synergy. More than shipping.

0: Αθλέτικο. Έχει τη μεγάλη εικόνα.
1: Καλησπέρα σας. Το εισιτήριο για τα προημιτελικά του Μουντιάλ τσέκαραν Νορβηγία και Αγγλία. Ο Χάλαν τράβηξε ξανά το κουπί για τους Βίκινγκς που πέταξε εκτός στη Βραζιλία, ενώ τα τρία λιοντάρια με τους Κέιν και Μπέλιχαμ απέκλεισαν τους οικοδεσπότες Μεξικανούς.
2: Οδυνηρός αποκλεισμός για τη Βραζιλία από την Νορβηγία με 2-1. Η Σελεσάο έχασε πέναλτι με τον Μπρούνο Γκιμαράες να μην μπορεί να νικήσει τον Νίλαντ. Η Νορβηγία είχε την υπεροχή στον αγώνα και με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Έλιν Χάλαντ έφτασε στην ιστορική πρόκριση, με τον Νορβηγό επιθετικό να σκοράρει 2 φορές, την πρώτη σε 79 με κεφαλιά και τη δεύτερη στο 90 με δυνατό σουτ εκτός περιοχής. Η Βραζιλία κέρδισε πέναλτι στις καθυστερήσεις με τον Νεϊμάρ να πετυχαίνει το τελευταίο του γκολ στο Μουντιάλ.
3: Right now it's difficult to explain with words because I never expected in a million years that we would go through in the World Cup. First time in 28 years and we would win against Ivory Coast. We meet Brazil and we're just playing, okay, you know what, let's just enjoy this moment. No matter how it goes, it will be a big party in Norway.
4: We beat Brazil in the World Cup and they're out, they're gone. It's 70,000 people from Brazil, maybe 10,000 from Norway. And we make more sound than they do today and we beat them and they are just gone. So it's amazing.
5: Haaland is a goal machine. Of course, he scores all the time. He never played a World Cup game without scoring.
2: Η Αγγλία υπερίσχυσε του Μεξικού με 3-2 με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Τζουντ Μπέλιχαμ, ο οποίος πέτυχε 2 γκολ μέσα σε 3 λεπτά, στο 36 από σέντρα του Σάκα και στο 38 ύστερα από ασίστ του Κέιν. Πριν από το ημίχρονο, το Μεξικό μείωσε με τον Κινιόνες. Παρότι η Αγγλία έπαιξε με 10 παίχτες από το 54 λόγω αποβολής του Κουάνσα, έφτασε στο 3ο γκολ μετά από πέναλτι που εκτέλεσε εύστοχα ο Χάρι Κέιν, φτάνοντας έτσι τα 14 σε Μουντιάλ. Το σκορ ολοκληρώθηκε με πέναλτι του Χιμένες και την Αγγλία να κρατάει την πολύτιμη νίκη με 3-2.
6: Never been prouder. Never been prouder of a group of lads, a squad, a nation. Everything I've seen this week is the country behind us. All we've talked about this week is how difficult it's going to be in an unbelievable atmosphere against a very, very good team. So to get this win is the best night of my England career so far, for sure.

0: one of the best games I've seen. Honestly, that game that I've seen, I wish witness, is going to be in the history. Everyone that witnessed this, everyone that's experienced this with each other, football's coming home, mate. That's all I can say. Football's coming home.
1: Listen, that's the hardest I've ever seen England fight. My voice is going. My heart was in my knees. But we did it. We did it.
2: Έτσι για τα προημιτελικά της διοργάνωσης, η Αγγλία θα αντιμετωπίσει την Νορβηγία.
3: Με δύο σπουδαίες αναμετρήσεις, συνεχίζεται απόψε η δράση για τους 16 του Μουντιάλ. Να δούμε αναλυτικά το πρόγραμμα. Στις 11 το βράδυ, Πορτογαλία-Ισπανία και στις 3 τα ξημερώματα, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής-Βέλγιο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες λοιπόν αναμετρώνται με το Βέλγιο, με το κλίμα ωστόσο να είναι τεταμένο, Βάλια Πηλιανίδη, καθώς υπήρξε ακύρωση της τιμωρίας στον Αμερικανό επιθετικό Φολαρίν Μπολογκάν μετά από παρέμβαση του Ντόναλντ Τραμπ.
4: Πράγματι, Ελένη, τρία τηλέφωνα έκανε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, προς την FIFA για την ανάκληση της κόκκινης κάρτας του Μπολογκάν. Μία κίνηση που έχει προκαλέσει την οργή των Βέλγων, οι οποίοι κάνουν λόγο για πρωταπριλιάτικο αστείο και πλήγμα στην ηθική του ποδοσφαίρου, την ώρα που εν τέλει η Αμερική θα έχει διαθέσιμο τον κορυφαίο της σκόρερ στη μάχη των 16 απέναντι στο Βέλγιο, με τον Τραμπ να ευχαριστεί τη FIFA, κάνοντας λόγο για μια μεγάλη αδικία που ανετράπη.
3: Να σε ευχαριστήσω πολύ, Βάλια. Ακόμη μια μεταγραφή ολοκλήρωσε ο Αστέρας Άκτορ, κάνοντας δικό του τον Ισπανό εξτρέμ Αντριάν Ριέρα. Ο Ριέρα επιστρέφει στην πρωτεύουσα της Αρκαδίας έπειτα από 3 χρόνια. Στο διάστημα αυτό είχε φορέσει τη φανέλα της ομάδας σε 114 παιχνίδια, σκοράροντας 12 γκολ και δίνοντας 14 ασίστ. Στο μπάσκετ η δεύτερη ήττα σε ισάριθμες αναμετρήσεις γνώρισε η εθνική μας ομάδα στο παράθυρο του Ιουλίου για τα προκριματικά του Μουντομπάσκετ 2027. Μετά τη Ρουμανία και η Πορτογαλία κατάφερε να νικήσει την Ελλάδα με 71-56 στη Σάνελ Αρένα σε μια απογοητευτική εμφάνιση από τη Γαλανόλευκη. Πλέον το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα βρίσκεται στο 3-3, ρεκόρ που θα κουβαλήσει και στη δεύτερη φάση, η οποία αρχίζει στα τέλη Αυγούστου και στην οποία θα συναντηθεί με Ισπανία, Γεωργία και Ουκρανία. Χαμηλά έμεινε ο Εμμανουήλ Καραλή στο Fly Athens 2026. Ο κορυφαίος Έλληνας σάλτης άρχισε με επιτυχημένα άλματα στα 5,61 και 5,81, όμως στη συνέχεια είχε 3 αποτυχημένα στα 5,91 και δεν πήρε τη νίκη στο δικό του meeting, μένοντας στην τρίτη θέση. Το βάθρο συμπλήρωσαν οι Chris Nielsen και Thibaut Collet. Στο ΕΚΤΟ Aegean 600, τα 71 σκάφη που συμμετέχουν εκκίνησαν εχθές με φόντο τον Ιερό Ναό του Ποσειδώνα στο Σούνιο. Το πρώτο 24ωρο ολοκληρώθηκε με τα αγωνιστικά σκάφη να γεμίζουν με αδρεναλίνη τον θαλάσσιο στίβο, συνθέτοντας ένα μοναδικό σκηνικό στο Αιγαίο Πέλαγος. Το πρώτο 24ωρο του ΕΚΤΟ Aegean 600 ολοκληρώθηκε με τα 71 αγωνιστικά σκάφη να βρίσκονται ήδη απλωμένα σε όλο το Αιγαίο, συνεχίζοντας τη μάχη με τα στοιχεία της φύσης σε μία από τις πιο απαιτητικές ιστιοδρομίες ανοιχτής θαλάσσης της Μεσογείου. Η εκκίνηση δόθηκε το απόγευμα της Κυριακής 5 Ιουλίου μπροστά από τον Ιερό Ναό του Ποσειδώνα στο Σούνιο σε ιδανικές ιστιοπλοϊκές συνθήκες. Ο ισχυρός βορειοανατολικός άνεμος που έφτανε τους 20 έως 25 κόμβους επέτρεψε στα πληρώματα να αναπτύξουν υψηλές ταχύτητες από τα πρώτα κιόλας μίλια, χαρίζοντας εντυπωσιακές εικόνες τόσο στους θεατές όσο και στους φίλους του αγώνα που παρακολουθούν την εξέλιξη. Μετά το Σούνιο, τα σκάφη κατευθύνθηκαν προς τη Μήλο και στη συνέχεια πέρασαν από την εμβληματική καλδέρα της Σαντορίνης, πριν συνεχίσουν τη διαδρομή τους προς τα νοτιοανατολικά του Αιγαίου. Η διαδρομή του Aegean 600 περνά από 23 νησιά και συνδυάζει απαιτητικές καιρικές συνθήκες, στρατηγικές αποφάσεις και συνεχείς εναλλαγές ανέμων, στοιχεία που την έχουν κατατάξει ανάμεσα στις πλέον συναρπαστικές ιστιοδρομίες διεθνώς, ενώ περισσότεροι από 700 ιστιοπλόοι από την Ελλάδα και το εξωτερικό συμμετέχουν στη φετινή διοργάνωση.
5: Η Ελλάδα αποδεικνύει συνεχώς ότι μπορεί να παίρνει μεγάλες διοργανώσεις και να τις ολοκληρώνει με απόλυτη επιτυχία. Σήμερα δεν μιλάμε για μια τυπική αθλητική διοργάνωση. Μιλάμε για ένα παγκόσμιο αθλητικό γεγονός, το οποίο ξεπερνάει τα γεωγραφικά όρια του αθλητισμού και αποκτά και διαστάσεις εθνικές. Είναι 71 σκάφη, 21 χώρες, τα καλύτερα πληρώματα του κόσμου.
3: Με το πρώτο 24ωρο να έχει ήδη ολοκληρωθεί, τα πληρώματα συνεχίζουν αδιάκοπα την προσπάθειά τους, έχοντας μπροστά τους αρκετές ακόμη ώρες έντονου ανταγωνισμού μέχρι τον τερματισμό στο Σούνιο. Η αυλαία του έκτου Aegean 600 θα πέσει με την τελετή λήξης που είναι προγραμματισμένη για το Σάββατο 13 Ιουλίου στο Τεχνολογικό Πάρκο Λαβρίου. Και στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η αθλητική σας ενημέρωση. Μην χάσετε στις 3 την εκπομπή Back to Back με τον Βασίλη Μπακόπουλο και στις 6.30 την εκπομπή στο ρυθμό του Μουντιάλ με τον Σταύρο Κουράκο. Επόμενη ενημέρωση στις 7 παρα 10 στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τον Σωτήρη Ξενάκη. Καλό απόγευμα σε όλους!
6: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
7: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
8: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
9: Πάθος για τη δουλειά σου.
10: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
11: Ζωή των πιλότων. Σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.
12: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Με καλό καιρό και τους βοριάδες να ξασθενούν λίγο, θα κυλήσει το υπόλοιπο της ημέρας. Πιο αναλυτικά, τις επόμενες ώρες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας θα επικρατήσει ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις. Γύρω από τα ορεινά πυρωτικά θα αυξηθούν και στην νότια Πελοπόννησο, τη Χαλκιδική και τα βόρεια τμήματα της Ανατολικής Μακεδονίας θα σημειωθούν σύντομες μπόρες που το βράδυ θα σταματήσουν. Στο Αιγαίο θα πνέουν βοριάδες 3 με 6 και μόνο στο νοτιοανατολικό τοπικά 7 μποφόρ. Στο Ιόνιο βόρειο-βορειοδυτική 2 με 5 και τοπικά στο βόρειο 6 μποφόρ. Στη νύχτα η θερμοκρασία θα πέσει στις περισσότερες περιοχές στους 21 με 25 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική θα επικρατήσει ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις. Η θερμοκρασία τη νύχτα θα πέσει 24 βαθμούς Κελσίου, με βοριάδες κυρίως 3 με 5 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται λίγες νεφώσεις, παροδικά πιο αυξημένες γύρω από τα ορεινά. Η θερμοκρασία θα πέσει το βράδυ στους 24 βαθμούς Κελσίου, με μεταβλητούς ανέμους 3 με 4 μποφόρ.

0: Την Τρίτη θα διατηρηθούν οι καλές υγειονομικές συνθήκες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας και μόνο γύρω από τα ορεινά υπηρωτικά θα εκδηλωθούν σύντομες μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, κυρίως στην ανατολική χώρα, ενώ οι βοριάδες θα ξαζενήσουν λίγο και μόνο στο νοτιοανατολικό Αιγαίο θα παραμείνουν ισχυροί. Αυτά ήταν τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα για τον καιρό. Καλό σας απόγευμα.
1: Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Μία παράσταση φαινόμενο καταφθάνει στην Ελλάδα. Swan. Η εντυπωσιακή ακροβατική παραγωγή από την Κίνα που ενώνει θέατρο, χορό και ανθρώπινες δυνατότητες πέρα από τα όρια. Απίστευτες εναέριες φιγούρες, συγκλονιστικά visual effects, απόλυτος συγχρονισμός και στιγμές που θα σας αφήσουν άφωνους. Swan. Εκεί όπου η τέχνη συναντά το θαύμα. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στην more.com.
2: Where all rookies belong, back in school.
3: Αμέσως μετά, The Rookies.
4: Η μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, το Μουντιάλ του 2026, είναι στο Action 24. Από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 6.30 το απόγευμα, το Action 24 ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Με ρεπορτάζ, ανταποκρίσεις, παρασκήνια και όλα όσα συμβαίνουν στα γήπεδα της Κεντρικής και Βόρειας Αμερικής. Όλα τα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου είναι στο Action 24.
5: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
6: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
7: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
8: Διοργάνωσαν με συκοφαντίας εκ νέου μια πολιτική δολοφονία.
9: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζομαι, τι εννοεί.
10: ΣΥΡΙΖΑ.
11: Από το ΣΥΡΙΖΑ διαγράφειν και διαγράφειν με έναν τρόπο αδόκιμο.
12: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα.
3: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους.
13: Σαν σήμερα το 1827, Αγγλία, Γαλλία και Ρωσία υπογράφουν τη Συνθήκη του Λονδίνου με την οποία αναγνωρίζουν την αυτονομία της Ελλάδος, ωστόσο η Οθωμανική Αυτοκρατορία απέρριψε τη Συνθήκη. Η οριστική ανεξαρτησία του νέου ελληνικού κράτους παγιώθηκε 2,5 χρόνια αργότερα με το Πρωτόκολλο του Λονδίνου. Μια ημέρα σαν την σημερινή το 1907 γεννιέται η Μεξικανή ζωγράφος Φρίντα Κάλο, μία από τις σημαντικότερες γυναίκες στην ιστορία της τέχνης. Το έργο της περιλαμβάνει κυρίως αυτοπροσωπογραφίες της, συχνά αγέλαστες, αλλά με ζωηρά χρώματα μέσα από τις οποίες εκφράζεται ο πόνος, ο θάνατος αλλά και η σεξουαλικότητα. Οι κριτικοί τέχνης την εντάσσουν στον σουρεαλισμό, παρότι η ίδια αρνούταν οποιαδήποτε σχέση με αυτό το καλλιτεχνικό κίνημα. Έφυγε από τη ζωή στις 13 Ιουλίου 1954. Και όπως συχνά συμβαίνει, η αναγνώριση στο πρόσωπό της γιγαντώθηκε μετά το θάνατό της. Μία ημέρα σαν την σημερινή το 1971 φεύγει από τη ζωή ο Αμερικανός μουσικός της jazz Louis Armstrong σε ηλικία 70 χρόνων. Υπήρξε μια χαρισματική προσωπικότητα και καινοτόμος ερμηνευτής, έχοντας σημαντικότατη συνεισφορά στο είδος του. Αποτελεί μέχρι σήμερα έναν από τους δημοφιλέστερους μουσικούς του 20ου αιώνα. Αρχικά διακρίθηκε ως τρομπετίστας, αργότερα όμως έκανε καριέρα και ως τραγουδιστής. Είχε γεννηθεί στη Νέα Ορλεάνη στις 4 Αυγούστου 1901.

Η πρόσφατη ετοιμιγορία του ελληνικού λαού δεν συνιστά εντολή ρήξης, αλλά εντολή συνέχισης και ενίσχυσης της προσπάθειας για την επίτευξη μια κοινωνικώς δίκαιης και οικονομικά βιώσιμη συμφωνίας. Αυτό ανέφερε μεταξύ άλλων η ανακοίνωση που συνυπέγραψαν οι πολιτικοί αρχηγοί πλην του Δημήτρη Κουτσούμπα μετά τη σύσκεψη υπό τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλο μία ημέρα μετά το δημοψήφισμα της 5ης Ιουλίου του 2015. Στη σύσκεψη δεν είχε προσκληθεί ο αρχηγός της Χρυσής Αυγής, Νίκος Μιχαλολιάκος.

0: Ακόμα εδώ είσαστε περίεργα πλάσματα. Αν και η περιέργεια σκότωσε τη γάτα, όπως λέει ο ελληνικός λαός, εσείς 1000 χρόνια θα ζήσετε και θα βλέπετε αστερόσκονη.
1: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια.
0: Θάλασσες θα φτιάξω. Με αγαπημένους καλλιτέχνες και περίεργες πληροφορίες για το ελληνικό τραγούδι.
2: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτσι. Σάββατο τα μεσάνυχτα στο Άξιον 24.
3: Κάθε εβδομάδα οι Ντέμις Νικολαίδης, Ανδρέας Σάμαρης και Μιχάλης Τσόχος υποδέχονται εκλεκτούς καλεσμένους από το χώρο του ποδοσφαίρου και όχι μόνο, για απολαυστικές και αποκαλυπτικές συζητήσεις.
4: Είναι ο Μπεντιλίμπαρ ο πιο επιτυχημένος προπονητής του Ολυμπιακού.
5: Μόνο το ότι πήρε Conference League μπορεί να το κάνει το πιο επιτυχημένο για κάποιους.
3: Δες ολόκληρες τις εκπομπές και ζήσε όλη τη δράση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κάθε Παρασκευή στο YouTube του athletico.gr.

0: Φυσικά, Jesse μου και έβαλα Nova More. Σιγά μου τα άφηνα.
1: Εσύ θα το αφήσεις. Nova More. Μια νέα πρόταση που συνδυάζει ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και προσφέρει υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη ακόμη πιο οικονομικά. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.

0: Lights, please.
1: Well, you're the DA's man, Mr. Ryan. What do you think?
2: I think I'm going to have to check, Lieutenant. This is a unique situation. Frankly, the office may want to discontinue prosecution rather than to become entangled in something like this. I mean, the dead man wasn't exactly Howard Hughes, now, was he?
3: No, he was just a man.
4: Είναι ένα επιπλέον πακέτο δεύτερη στην ουσία.
5: Την είχε σε κλειώτη γυναίκα αυτή.
6: Έχουμε 4 παρεμβάσεις μέσα σε αυτό το μήνα που αφορούν τους οφειλέτες του δημοσίου.
7: Για τα καινούργια κόμματα θα δούμε αλλαγές.
8: Πρέπει κάποτε εμείς οι πολιτικοί να καταλάβουμε ότι όταν το ρεύμα πηγαίνει τη χώρα στον γκρεμό, καθήκον του πολιτικού δεν είναι να πηγαίνει με το ρεύμα, καθήκον του πολιτικού είναι να βγαίνει απέναντι στο ρεύμα και να το σπάει.
9: Θολώνεται η εικόνα με τη συζήτηση που κάνουν τα στελέχη μας.

0: Κάθε εβδομάδα, οι Ντέμις Νικολαίδης, Ανδρέας Σάμαρης και Μιχάλης Τσόχος υποδέχονται εκλεκτούς καλεσμένους από το χώρο του ποδοσφαίρου και όχι μόνο, για απολαυστικές και αποκαλυπτικές συζητήσεις.
1: Είναι ο Μπεντιλίμπαρ ο πιο επιτυχημένος προπονητής του Ολυμπιακού.
2: Μόνο το ότι πήρε Conference League μπορεί να το κάνει το πιο επιτυχημένο για κάποιους.
0: Δες ολόκληρες τις εκπομπές και ζήσε όλη τη δράση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κάθε Παρασκευή στο YouTube του athletico.gr.
3: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
4: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
3: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
5: Capitalism can inform how we have sex.
3: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
6: It becomes more capitalistic.
3: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
7: InfoWar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
8: I just met the owner of the new Vic. You did not say that he was cute.
9: Didn't notice. I'm spying on my friend.
10: Turns out spying on our friends can be surprisingly fun.
9: I imagine I'll be seeing even more of you now.
10: Sorry about that.
9: I'm so glad you guys could come with us.
8: Do you like him?
9: Can't reconcile with the fact that this guy who I enjoy spending time with is the reason I might be going out of business.
10: I asked Jonah to write the messages for me.
8: So Lena and Jonah did all the talking for us?
7: Πού να βρεις την αγάπη. Σάββατο, στις 10 το βράδυ, στο Action 24.
11: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: I got just the spot for you two.
1: Police officers! Police!
2: Who wants to go out and have a cup of coffee with a cop?
1: Police, freeze!
3: That's Karras, cut him off.
4: The Rookies.
5: That's got to be very interesting work.
4: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24. Αμέσως μετά, Back to Back, με τον Βασίλη Μπακόπουλο.
6: Σήμερα έχω τη χαρά να φιλοξενώ μία από τις πιο επιδραστικές γυναίκες για τη δημόσια ζωή της χώρας, την δημοσιογράφο και πολιτικό Λιάνα Κανέλη.
7: Θα συγχαίρομαι τον εαυτό μου αν είχα χάσει την ψυχραιμία μου. Γι' αυτό έμεινα όρθια και σε άμυνα. Για να φανεί το κτίνος και να φανεί και το καθαρό κούτελο του Κανελέγου. Παλιά έτσι κυσκωνόταν ένας και έφευγε πάνω ακόμα και πήγαινε στο άλλο. Αποστάτησε, πίσω, ο δείξε. Τώρα είναι μάγκα και καραμπουζουκλής.
4: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου. Απόψε τα μεσάνυχτα στο Action 24.
8: Καλημέρα.
9: Έχουμε ετοιμάσει μια πολύ ωραία εκπομπή και σήμερα για εσάς.
8: Θα είμαστε εδώ με την κυρία Κουντροκόη μέχρι και τη μία, παρακαλώ.
10: Οι κάλπες, όταν γίνουν 27, θα δείξουν και ποιος κέρδισε με το αφήγημα.
11: Μην θεωρήσετε δεδομένο ότι ο κύριος Πολάκης θα διαγραφεί.
12: Ο λόγος που ασχολούμαι με όλα αυτά είναι χάρη στους γονείς μου.
13: Οι σχέσεις Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι και στην καλύτερη δυνατή κατάσταση.
14: Ο Χανταϊός δεν είναι ένας καινούργιος ιός.
15: Μια σύντομη, γρήγορη διαταραχή, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.
16: Πολλοίς κόσμος είναι εδώ, κάνει τη βόλτα του.
17: Εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.
18: Αλίμονο όταν κυβερνάς, να μην υποπέσεις και σε λάθη και σε παραλήψεις.
19: Στην αντιπολίτευση νομίζω έχουμε ανεβάσει τους τόνους σε πολύ συγκεκριμένα, όχι αερολογίες, όμως με επιχειρήματα.
20: Και μία βάρκα μου λείπει να ξεκινήσω να φεύγω να πάω τις καλοκαιρινές μου διακοπές.
4: Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρους σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασιολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.
21: Ένα σκληρό γεωπολιτικό παιχνίδι.
22: Να την υδρώσουμε τη φανέλα και θα την υδρώσουμε όλοι μαζί.
23: Μπροστά στο μεγάλο στόχο της πολιτικής αλλαγής.
24: Το πολιτικό στοίχημα για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνησή του.
25: Σταθερή τάση που τη συναντάμε.
26: Ανακατεύουν την πολιτική τράπουλα.
27: Πιθανότητα πρόωρων εκλογών το φθινόπωρο.

0: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
1: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
0: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
2: Διοργάνωσαν με συκοφαντίας εκ νέου μια πολιτική δολοφονία.
3: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζομαι, τι εννοείς?
4: ΣΥΡΙΖΑ. Από το ΣΥΡΙΖΑ διαγράφει και διαγράφει με έναν τρόπο αδόκιμο.
5: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα?
0: Όχι.

0: Μιχάλης Τσόχος σχολιάζει όπως μόνο εκείνος ξέρει.
1: Στα παιχνίδια του Nations League η πίεση δεν είναι τόσο μεγάλη. Άρα έχουμε ένα ζήτημα να διαχειριστούμε την πίεση των κρίσιμων αγώνων.
0: Όλες οι εξελίξεις με το μοναδικό του τρόπο. Κάθε Δευτέρα στο YouTube του athletico.gr.
2: Μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, το Μουντιάλ του 2026, είναι στο Action 24. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 6.30 το απόγευμα, το Action 24 ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Με ρεπορτάζ, ανταποκρίσεις, παρασκήνια και όλα όσα συμβαίνουν στα γήπεδα της Κεντρικής και Βόρειας Αμερικής. Όλα τα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου είναι στο Action 24.

0: Χαίρετε, καλώς ήρθατε, καλή εβδομάδα. Back to back σήμερα, 3 με 5. Μια ιδιαίτερη εκπομπή σήμερα. Κύριε Γούλη, τι κάνετε?
1: Γεια σου, παιχταρά.
0: Κύριε Τσάλτα, πώς είστε?
2: Όλα καλά.
1: Χρόνια πολλά στα παιδιά μας. Στα δικά μας τα παιδιά.
2: Χρόνια πολλά στα δικά μας παιδιά.
1: Στα γεννημένα την 5η Ιουλίου του 1977.
0: Κύριε Βερβελέ, χρόνια πολλά.
3: Χρόνια πολλά, κύριε Μπακόπουλε.
0: Ήρθε η μέρα.
3: Ποια μέρα?
0: Είμαστε ένα βήμα πριν από τα 50 μας. Πώς φαίνεται?
1: Έχετε αρχίσει και τσιμπάτε μέρες από τα 50.
2: Τα πρώτα 50 είναι δύσκολα.
3: Εύχομαι πριν τα 50 να έχει 49 πρωταθλήματα Ολυμπιακός και να έχουμε υγεία.
0: Ναι. Κοίτα, οι ευχές μου δεν περιορίζονται εκεί, πρέπει να σου πω.
3: Δική μου είπα εγώ. Εσύ είπες ότι θες.
0: Κοίτα τώρα, βλέπεις. Είμαστε σχεδόν 100 χρονών και οι δύο.
3: 98.
0: 98, σχεδόν 100 είπα.
3: Ναι.
0: Πες μου, κύριε Τσάλτα, σας προκαλώ, μας φαίνεται?
2: Όχι.
3: Ναι, μου φαίνεται, είμαι ταλαιπωρημένος εγώ.
0: Είσαι λίγο σήμερα, η αλήθεια.
3: Έχει δοκιμάσει η ζωή εμένα πολύ.
0: Από χθες.
3: Γενικά.
0: Η ζωή ποια είναι?
3: Όχι, με πρόβλημα.
1: Η ζωή είναι τάφο.
0: Ξέρω, έχω μια φίλη. Λοιπόν, καλά, εντάξει, θα τα κουβεντιάσουμε μετά. Μην είσαι απογοητευμένος.
3: Πολύ, πολύ, πολύ είμαι. Θα πάει και δεν του το είπα και όσο υποσχέθηκα. Στη λογίστρια, γιατί ήμουν στη λογίστρια κανένα 3 ώρα το πρωί. Τη είπα θα μπω περπατώντας κάπως περίεργα στην εκπομπή.
0: Ναι.
3: Θεός βοηθός.
0: Πονάσαι, Βερβελέ.
3: Πάρτα όλα.
0: Όλα δικά σου.
3: Α, δουλεύουμε για να πληρώνουμε ρυθμίσεις, δεν πειράζει. Κύριε Μητσοτάκη, πάρτα. Αύριο, κύριε Τσίπρα, αύριο μεθαύριο κάποιος άλλος. Πάρτε τα όλα, μην μείνει τίποτα.
2: Αύριο μεθαύριο και ο Γουλής.
3: Ζούμε για τις ρυθμίσεις. Θα πεθάνουμε.
0: Πρόλαβα το τσάτ, ε.
3: Τι.
0: Πονάς, Βερβελέ. Το γράψε τώρα κάποιος.
3: Το έχουν καταλάβει.
0: Ότι πονάς.
3: Ναι, ρε, μα του έδωσα σήμα. Του είπα, βάλτε, είχαν φεύγοντας.
0: Ναι.
3: Γιατί είχα άγχος να φύγω να προλάβω, γιατί ήταν να κάτσω κι άλλο. Είπα, θα συνεχιστεί και αύριο το tour. Με τιμολόγια και όλα αυτά. Γιατί του λέω, βάλτε action και δείτε, θα βγω με εσά. Χαρά, Βαγγέλη, γεια σα, τι κάνετε. Ευχαριστώ, παιδιά.
0: Έχει πολύ ψωμί ο τύπος. Λοιπόν, σήμερα θα μιλήσουμε και για αθλητικά θέματα. Και έχουμε στείλει κόσμο στο εξωτερικό. Είχαμε κάνει το ίδιο
1: πράγμα. Μ' αρέσει, έχουμε εκπλήξει από την εκπομπή. Θα μιλήσουμε για αθλητικά σήμερα.
0: Και για αθλητικά σήμερα, ναι.
2: Πιάσαμε το οικονομικό στην αρχή γι' αυτό.
0: Είναι φλέγον πάντως, Χριστό.
2: Καλά, εννοείται.
0: Μιλάς με λογιστά σας γενικά.
2: Ναι.
0: Και τι σου λένε, καλά λόγια?
2: Πάρα πολύ καλά, πάρα πολύ αισιόδοξη.
0: Εγώ δεν θέλω να μιλάω, να ξέρεις. Σήμερα αναγκάθηκα και εγώ γι' αυτό, θα τα πω μετά. Θέλω να πω το εξής. Ο κ. Καπετανάκος έχει ήδη προσγειωθεί. Στο ίδιο δωμάτιο βρίσκεται με αυτό που είχε πάει ο Γιαννούτσος, αν θυμάμαι καλά. Το λέω καλά? Στο Γιαννούτσο,
1: Προσγειώθηκε.
0: Ίδιο δωμάτιο.
1: Λογικά ναι, εκεί θα είναι, αφού το ίδιο προπονητικό κέντρο είναι.
0: Ναι.
1: Ίδια όλα είναι, οπότε.
0: Ωραία. Θα τον έχουμε σε λίγο μαζί μας, γύρω στις 4 η ώρα.
1: Θα βγει.
0: Φυσικά θα βγει.
1: Ψυχούλα.
0: Φυσικά θα βγει.
1: Ψυχούλα είναι.
0: Ο Χαστάς έχει μείνει εκεί. Κάποια στιγμή είχα χάσει εγώ που είναι. Το ξέχασα. Με πήρε τηλέφωνο για την γενέθλιά μου. Πού είσαι, ρε, του λέω. Βόλτα.
1: Στον Γκρόγκεμπρουκ εντράγει.
3: Σαν κόφισο. Σαν κόφισο που θα ήταν.
0: Όχι, είχε πάει Άμστερνταμ όμως, έχει δίκιο.
3: Δεν υπάρχει περίπτωση να μπει κανένα κόφισο.
0: Πιστεύεις?
3: Πέρασε απ' έξω, είπα να μπει μέσα.
0: Ναι.
3: Θα ρωτήσουμε μετά.
0: Θα το ρωτήσουμε μετά, ωραία. Και ο Μυρότσος δεν θα είναι σήμερα. Θα είναι σήμερα μαζί μας καθόλου. Το βγάλουμε
1: λίγο. Αυτή τη στιγμή πρέπει να είναι απλωμένος.
0: Ναι.
1: Σε παραλία του Αλιβερίου.
0: Ωραία, αν ακούει ο Μυρότσος, αν παρακολουθεί την εκπομπή και αν έχει ψυχή, ας μας πάρει ένα τηλεφωνάκι στη διάρκεια της, να το βγάλουμε για λίγο.
1: Θα βγει με τα λάδια όπως είναι.
0: Ας είναι με τα λάδια, δεν πειράζει. Γλιστερός. Λοιπόν, πάμε να μιλήσουμε λίγο για κάποια πράγματα που αφορούν τους χορηγούς μας. Πρώτα απ' όλα, η Elabet είναι η χορηγός εταιρεία της εκπομπής. Η Elabet 3 με 5 καθημερινά είναι εδώ μαζί μας. Ξεκινάει μια νέα εβδομάδα. Η πρώτη από τις 3 εβδομάδες που θα μας υποστείτε, μέχρι να πάμε κι εμείς ολιγοήμερες διακοπές. Κύριε Βερβελέ και κύριε Γουλή. Οπότε ευχαριστούμε πάρα πολύ την Elabet για την στήριξη. Αργότερα θα είναι εδώ και η Μαριάννα για να δώσει τα δικά της δωράκια όπως κάνουμε κάθε φορά. Και θυμίζω ότι αύριο θα υπάρξει και νέο δώρο από εμάς για εσάς με το giveaway της Sky Telecom.
1: Έτσι.
0: Το οποίο θα έχουμε μέχρι τις 24 Ιουλίου στον αέρα αυτό το διαγωνισμό για να δώσουμε σε έναν από εσάς ακόμα ένα πολύ πολύ ωραίο δώρο. Υποπτεύομαι τηλέφωνο θα είναι, αλλά θα δούμε πώς αλλάξει κάτι. Γελάς, κύριε Βερβελέ. Λοιπόν, χρόνια πολλά στον Τιτάνα Μπακόπουλο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Και στο γάβρο της καρδιάς μας, Βερβελέ. Είμαι ο Κιωσοτηριών και σκέφτομαι τη μέρα που θα φτάσω τα 50 και φρικάρω. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, φίλε, για αυτό το αισιόδοξο μήνυμα που μας έδωσες.
1: Δεν θα φτάσεις εσύ στα 50, τα παιδιά εδώ θα είναι 76.
3: Ναι. Δεν καταλάβαμε ποτέ έγινε πάντως.
0: Φίλε, όντως. Δεν είμαστε ακόμα 50, να πούμε.
3: Εντάξει, εγώ άκουγα. Εγώ δηλαδή με πήρε το βράδυ ένα στήριο να μου ευχηθεί και μου λέει πόσα έκλεισε. Λέω 49. Μου λέει πω. Γιατί με έχει πάντα ως το μικρό του ανήψη στο μυαλό του, ρε παιδί μου.
0: Ναι.
3: Αλλά δεν νιώθω 49.
0: Δεν νιώθεις.
3: Νιώθω 35-36, εκεί να ξέρεις.
0: Το έχουμε πει όμως, υπάρχουν μέρες που νιώθουμε 79.
3: Όχι, όχι, όχι.
0: Όχι.
3: Όχι. Νιώθουμε κουρασμένοι, αλλά 36 άρδες.
0: Ο φίλος εδώ.
3: Δύο για σένα, αλλά εγώ έτσι νιώθω.
0: Ο φίλος εδώ λέει: πονάτε, είμαι 23 και δεν είμαι ούτε τα μισά από εσάς. Ναι, πονάμε. Συμφωνώ.
3: Τι απόλυση. Μακάρι αυτέ τι 49 και να καταφέρει τα μισά από αυτά που έχουμε καταφέρει.
1: Πες μου.
3: Για να ανεβάσουμε λίγο την
1: πρόσφατη.
3: Κοίτα, κοίτα, έκανε φόνο.
1: Κοίτα, κοίτα, πες μου.
3: Έκανε φόνο.
0: Ο Μιγιάκη σκότωσε ένα κουνούπι. Καλά, πλακώσουν τώρα οι φιλοζωικέ και τέτοια σου πω.
1: Κουνούπι. Όχι, τα αφήσαμε κάνει.
2: Ποια είναι η διαφορά τη μύγα και
1: του κολατσό.
0: Η διαφορά
2: τη μύγα και του κουνούπιου.
1: Η μύγα ενοχλεί απλά, το άλλο τσιμπάει κιόλα.
0: Αυτό είναι.
1: Θα με κάνει και κολατσό να πούμε.
2: Έχει κάνει διατριβή.
0: Τα ξέρει αυτά, ε. Εντάξει, όσοι είμαστε από χωριό, ξέρουμε λίγο πολύ τα έντομα κλπ.
1: Εννοείται.
0: Θέλω να ευχαριστώ πάρα πολύ όλους όσοι μπαίνετε στη διαδικασία να στείλετε ευχές και χρόνια πολλά από χθες που έχετε ξεκινήσει στο Instagram το δικό μου, φαντάζομαι και στο Διονύση Βερβελέ. Γιατί όλοι μου στέλναν μήνυμα, λες και είμαστε μαζί, ρε, εμείς οι δύο. Έλεγε χρόνια πολλά, Βασίλη. Πες και στο
1: Διονύση δίπλα. Δίπλα, Διονύση, πες χρόνια πολλά.
0: Οπότε σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλες τις ευχές. Ξέρω ότι είναι ειλικρινής και εύχομαι και για εσάς τα καλύτερα. Θέλω να ξεκινήσω σιγά-σιγά.
3: Τι ευχές δώρα δεν πήραμε.
0: Δώρα.
3: Δεν πήραμε. Αλλάξαν τα χρόνια.
0: Κοίταξε, εμένα μου
3: έκανε. Πήγαν τα τηλέφωνα κάπου.
0: Εμένα μου έκανε και πάρα πολύ ωραία μπλούζα για αδερφή μου. Με έκανε. Ναι. Κορυφαίο δώρο. Επίσης, εντάξει, πέρασα όλη τη μέρα με τις μικρές, τις κόρες μου και τη γυναίκα μου. Οπότε καταλαβαίνεις ότι ήταν πολύ ωραία η μέρα η χθεσινή. Σε πήρα τηλέφωνο μόλις άλλαξε η μέρα για να σου ευχηθώ χρόνια πολλά γιατί σε θυμήθηκα. Για τους φίλους μου τους θυμάμαι πάντα.
3: Έτσι.
0: Και δεν σε ξεχνάω.
3: Με πέτυχε στα μάξι.
0: Στα μάξι, ναι. Και πάντα σκεφτόμαστε, Διονύση μου, ότι έρχονται και καλύτερες μέρες.
3: Ναι, ρε, εννοείται. Ρε.
0: Δεν ισχύει αυτό.
3: Κάτω μηδέν.
0: Ωραία. Οπότε ας είμαστε αισιόδοξοι γενικά. Για χθες.
3: Και αν δεν έρθουν.
0: Και αν δεν έρθουν, εδώ θα είμαστε. Εμείς θα τις περιμένουμε. Για πείτε λίγο από Μουντιάλ, τι έχετε ξεχωρίσει, φίλε μου, Γαλλία.
1: Εξωφρενών είμαι.
0: Με τι.
1: Για πολλούς λόγους.
0: Με τι, τι σε χάλασε.
1: Πρώτος είναι όλο αυτό το σκάνδαλο με τον Μπάλογκαν.
0: Mm-hmm.
1: Για όνομα του δηλαδή.
0: Ναι.
1: Έχει γίνει και το μεταξύ, θα ξέρει.

0: Δεν έχουν άδικο, αλλά μου έκανε εντύπωση ότι ο Πάκος αυτός από την αρχή μπήκε στη διαδικασία να πει τον Μέση και δεν το βγάλατε. Μπήκε ο Μπάλογκαν τώρα να μιλήσει για τον Μέση.
1: Δεν νομίζω ότι είχα μια σχέση οι δύο επαφές.
0: Ρε παιδί μου, εγώ σου λέω ότι και για την οικονομία της κουβέντας ότι και του Μέση είναι κόκκινη. Εσύ πρέπει να το πεις αυτό, ρε Μπάλογκαν. Και ποιος είσαι κιόλας.
2: Καλά, θα ήθελα να υποστηρίξω τον εαυτό του.
0: Ναι, βρήκε υπερασπιστική γραμμή αυτό. Εντάξει, ναι. Το καταλαβαίνω, Χριστό. Και απ' την άλλη, γίνεται αυτό μετά.
2: Ναι.
3: Ποιος είσαι, βραγοράκι μου τώρα. Ναι. Καταρχήν, ξεκινάμε, είναι πάρα πολύ χρήσιμη κουβέντα να ξεκινάει από το ποιος είσαι, βραγοράκι μου, θα πεις αυτό το πράγμα.
0: Και έχει δίκιο ο φίλος. Είναι γελίο, λέει, γιατί παίζουμε τα χρήματά μας κάποιοι. Βέβαια. Έχει δίκιο σε αυτό που λέει.
3: 100% δίκιο.
0: Βέβαια.
3: Και επίσης είμαι έξω φρενών, δεν είμαι γαλλόφιλος. Αυτό που έχει γίνει στο Παραγουάη, Γαλλία, είναι ντροπή. Φίλε, δηλαδή η Παραγουάη πρέπει να έχει τελειώσει με 5 παίχτες το μάτς.
2: Καλά, ξεκάθαρα.
3: Δεν υπάρχει. Δεν παρεμβαίνει. Έχουμε αυτό την υπερμυρωδιά που έχουν για διαιτητή. Φωτιά, αυτά βλέπεις και παίρνεις θάρρος. Αυτά βλέπεις φωτιά και χαίρεσαι και παίρνεις θάρρος. Μ' ακούς φωτιά, με βλέπεις.
0: Φτάνει, μην δάσεις το φωτιά. Πώς ήρθε πάλι με τον Μπάλογκαν, πάλι φωτιά.
1: Φωτιά με φωτιά.
0: Ας το έχει χειμώνα καυτό.
3: Το διαιτητή του, του Γαλλία Παραγουάη και χαίρεται το φωτιά.
0: Έχει χειμώνα καυτό φωτιά.
3: Και να σου πω κάτι. Άιντε και το έκανε αυτό ο Μυροδόπουλος ο διαιτητής. Ο Βαριτζής τι κάνει, ρε φίλε. Έχουν πάει το αγκονίδι, η κλωτσιά, η ύπουλη τέτοια σύννεφο. Και δεν μιλάει.
2: Για το καλό του ποδοσφαίρου πέρασε η Γαλλία. Γιατί άμα πέρασε η Παραγουάη.
3: Ναι, δηλαδή είναι Παραγουάη. Ρε Παραγουάη, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Είναι ντροπή. Δηλαδή.
2: Ναι. Και αυτή... επίση στο πέναλτι δεν ξέρω αν έχει ζει τον προπονητή της Παραγουάης, ναι. Ο οποίος κάνει κίνηση ότι βούτυξε.
3: Και ότι βούτυξε κιόλα. Και έχει γίνει.
2: Πήγα να του δώσει το πόδι στο χέρι.
3: Μακελιό κανονικό.
2: Πήγα να του δώσει το πόδι στο χέρι και λέει ότι βούτυξε κιόλα.
3: Η μισή Παραγουάη πάντως.
0: Ναι.
3: Θα πρέπει να πάει ο Ντιέγκο Σιμεώνε να την αγοράσει.
0: Τι εννοείς.
3: Είναι τα μπαμ για τη μενταλιτέ του.
0: Ναι, ναι. Είναι λίγο,
3: τα μπαμ.
0: Λίγο επιθετική τα παιδιά αυτά. Αλλά να σου πω και κάτι, πώς θα ανοίγει, πώς να το πω. Πώς θα, τι έχουν αντιπαρατάξουν απέναντι στο ταλέντο της Γαλλίας. Δεν είναι πολύ απλό αυτό.
3: Τι πάει να πει αυτό. Το πράσινο ακροτήρι.
0: Ναι.
3: Τι παραπάνω, πόσο παραπάνω ταλέντο είχε ως ομάδα.
2: Άλλη σχολή.
0: Ωραία απάντησή σου, μου αρέσει.
3: Πόσο παραπάνω ταλέντο είχαν. Ναι. Παίξα την παλίτσα στο παλικάρι, δώσα ότι είχαν. Λίγο έλλειψη. Τόσο δά ήθελε για να γίνει να γράφει ιστορία. Ναι. Δεν γράφτηκε.
0: Μάγκε. Του φαίνασε πολύ δύσκολη θέση.
3: Μάγκε. Βοζίνια, παγκαλιά να τον κάνω. Να
0: το για πες λίγο για Νορβηγία, 2-1 την Βραζιλία. 2-1 την Βραζιλία. Τι.
3: Μύριζε.
0: Το είχαμε πει εδώ, ρε φίλε. Μύριζε μόνο, εδώ το λέγαμε.
3: Μακριά ερχόταν.
0: Βάλε ένα γκολ, σε παρακαλώ, στη Βραζιλία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχει βάλει γκολ ο Νεϊμάρ. Ο Νεϊμάρ, ο οποίος σκόραρε και έκανε και τα δικά του. Του μίλαγε του
2: τρομοκρατικού. Αντί να μαζέψει την μπάλα από τα δίκτυα κατευθείαν
0: ναι,
2: και να
0: πάει. Τι του μιλάς του τέτοιου. Τι θες να δείξεις, δηλαδή, ότι είσαι πιο μάγκας. Πήγαινε πάρ' την μπάλα και τρέχα γόρου μπας και προλάβεις να κάνεις μια φάση ακόμα.
3: Να κάνεις μια γιώμα.
0: Άκου, ο Αντσελότη είναι ο κορυφαίος για μένα στη διαχείριση, κύριε Βερβελέ. Αλλά στην προκειμένη περίπτωση, σε αυτό με τη Βραζιλία, δεν τα έχει διαχειριστεί καλά τα πράγματα. Συμφωνείς?
1: Σβηστώζε, καθόταν στον πάγκο, έκανε την τσίχλα του, εντάξει. Κοίτα, τώρα δεν είναι το πρώτο μουντιάλ, είναι πόσα συνεχόμενα μουντιάλ που. Έξι.
3: Έκτο είναι, ναι.
1: Έκτο συνεχόμενο μουντιάλ που χαιρετάει και από ευρωπαϊκή ομάδα. Και κάθε φορά, άμα δεις, δηλαδή, αν τις πρώτες χρονιές έφυγε από. Υποτίθεται τώρα θηρία. Τώρα οι ομάδες που την πετάνε έξω είναι.
3: Μικρομεσαία κλίμακα.
1: Δηλαδή, εντάξει, δεν θέλω να μειώσω την Κροατία, την Νορβηγία, αλλά.
3: Δεν είναι Γερμανία, ρε παιδί μου.
1: Βραζιλία, ρε παιδί μου.
3: Σωστό, σωστό, αυτό που λέω.
1: Καταλαβες. Εντάξει, τώρα νομίζω. Φαινόταν στη Βραζιλία, ρε φίλε. Δεν ήταν καλά στο τουρνουά.
3: Αυτό που σου λέει. Έμεινε έξω από Γερμανία, από Γαλλία. Οκ, από μεγάλες. Μετά τώρα το μικρομεσαίο γκρουπ την έχει οπεδώσει τα τελευταία διοργάνωση.
1: Εντάξει, είναι γκουλάρα. Είναι γκουλάρα και τα δύο που βάζω χαλά.
3: Όλα είναι.
1: Δηλαδή το πρώτο είναι. Δεν το βάζει τώρα σε ένα στόπερ τη σειρά.
0: Τον ισοπαίδωσε, ρε.
1: Δηλαδή και η σέντρα είναι.
0: Πρόσεχε, ο Γκαμπριέλ είναι σοπερά.
3: Ο Γκαμπριέλ έχουν τέτοιο, έχουν προηγούμενα. Ναι.
0: Είναι σωστό να ξέρει και το λέω και στο speaker που περιγράφουν. Ο Χαϊκάλη το λέγε καλά χθε. Γκαμπριέλ λέγεται. Όχι Γκαμπριέλ, είναι Γκαμπριέλ. Το σωστό. Το έχει πει ο ίδιο στην κάμερα μπροστά πριν αρχίσει το Μουντιάλ.
3: Γκαμπριέλ, ας το διαβάζουν Γκαμπριέλα κάποιοι, ήταν η φίλη τη Ζήνα.
0: Όχι, α το διαβάζουν κάποιοι πριν ξεκινήσουν να σπικάρουν. Το λέω καλά, κύριε Τσάλτα μα. Έτσι, ωραία, πάμε.
3: Εγώ θα το λέω Γκαμπριέλ. Στο Παναθηναϊκό Γκάμπριελ το λέγαμε το Βραζιλιάνο.
0: Άλλο ήταν. Πίτερ Γκάμπριελ, αυτό εννοεί.
3: Όχι, το Βραζιλιάνο που είχαμε τον Γκάμπριελ.
0: Τον έλεγε Γκάμπριελ, εσύ. Τον είσαι ρωτήσει.
3: Γκάμπριελ, η
0: φωνή του. Θυμάστε τον Ντάρμπισιρ, τι είχαμε τραβήξει. Θυμάστε τον Ντάρμπισιρ. Ντάρμπισιρ,
1: Ντάρμπισιρ.
0: Είναι Ντάρμπισιρ, το είπε ο άνθρωπο.
3: Δεν μου λε Ντάρμπισιρ.
0: Για λέγε.
3: Και έχουν και προηγούμενα μεταξύ του και τον έβαλε μέσα στα δίχτυα, ρε φίλε.
0: Στο πρώτο τον βάζει στα δίχτυα μέσα. Στο δεύτερο ενστάσει.
3: Και χαλαρό μετά. Και γιόλο μετά τίποτα.
1: Πήγα να βγάλει τη φανέλα, πήγα να βγάλει τη φανέλα.
0: Και λέει όχι.
3: Και λέει άστο. Ναι, μην γίνει.
0: Μην την βγάλει.
1: Σκέφτηκε την κάρτα.
3: Στο.
1: Και σου λέει το μαζεύει μετά.
2: Είναι και τρομερό γιατί ήθελε μόνο δύο φάσεις. Ο Χάλαντ δύο φάσεις.
3: Ναι, δύο φάσεις
2: και έκανε γκολ και τις δύο.
0: Θύμησέ μου, Σπύρο, τα θυμάσαι σε αυτά. 54 μάτς, 62 γκολ.

0: Ναι, και όπως είπε χτες και ο πολύ σωστά
1: 14 παιχνίδια στη
0: Ρήνη. Τελευταία 14 επίσημα διοργανώσεων, προκριματικά και αυτά, 27 γκολ.
2: 27 γκολ. Ναι.
0: Κάτι κάνει.
1: Καλός παίκτης.
2: Ο Γκέρτ Μίλλερ είχε περισσότερα γκολ από αγώνες που είχε παίξει. Και ήταν η μοναδική περίπτωση που θυμάμαι σε τόσο υψηλό επίπεδο που το έχει κάνει αυτό. Δεν υπάρχει άλλη περίπτωση τέτοια. Ο τύπος το κάνει τώρα.
0: Η Βραζιλία, που δεν είμαστε βραζιλιανόφιλοι, αλλά εντάξει, όπως και να έχει μια πολύ μεγάλη. Πολύ τροπέουχος είναι με πέντε, έτσι. Mm-hmm. Ξύλωμα, πώς είναι. Ναι. Άνθρωπος, λέπει να μην μείνει όρθιο. Μόνο Βινίσιος να μείνει. Όλοι οι άλλοι ξύλωμα. Σπίτια του.
2: Στα αμυντικά χαφ, πολύ πίσω από όλες τις διεκδικήτριες.
0: Πίσω, σου λέει όλοι.
2: Ακραίους χαφ, μόνο Βίνι και κατά τα άλλα το χάος, τραυματίες και ο Ραφίνια. Τελειώσαμε. Δεν έχουμε άλλο.
0: Σέντερ φορ τώρα τον Κούνια.
2: Σέντερ φορ, χαιρετίσματα.
0: Σε παρακαλώ.
2: Ο ένας έχει το Χάλαντ, το άλλο έχει τον Κούνια. Πώς να μην περάσει η Νορβηγία.
3: Δεν χάνει το πέναλτι. Δεν είναι. Τώρα
1: έχει χάσει και το δεδάτε
3: του
1: Έντρικ.
3: Τουλάχιστον το δεδάτε του Έντρικ, άμα το δει από πίσω.
0: Το ξέρω.
2: Το Έντρικ είναι μαγική ενέργεια του τύπου που λέει.
3: Τέσσερα λάθη έχει κάνει.
2: Του περνάει την μπάλα.
0: Του περνάει τρομερή πάση.
3: Πώς ζυγίζει, πώς φέρνει το κορμί του.
0: Δεν τον περνάει. Εσύ που σε μπακό που είναι μεγάλο σέντερ φορ.
2: Ναι, ευχαριστώ. Είναι σαν να παίζει, λέει ο Χάλαντ. Μπακό που είναι
3: σαν να γίνει τερματοφύλακα.
0: Α, μπράβο. Εκεί λοιπόν κάνει, σου φεύγει το πρωτοκοντρόλ. Έτσι όπως έχεις πάρει φορά το σώμα σου και έχεις και το κοντρόλ της μπάλας. Δεν πας να τον
3: περάσεις. Βέβαια, πώς του φεύγει το κοντρόλ. Το ανοίγει όλη τη γωνία γιατί ο τερματοφύλακας έχει φύγει αριστερά. Απλά δεν είναι καλό το από το πλασέ. Άμα το δεις από την πίσω κάμερα.
0: Εσύ δεν τον πέρναγες. Σαν Μπακόπουλος.
2: Θα προσπαθούσα τουλάχιστον, ναι.
0: Αυτό δεν θα σκεφτώ σκηνό να τον περάσω.
2: Θα σκεφτόμουν αυτό.
0: Όχι να πλασάρω. Για τη γωνία που έχει δεν είναι και πάρα πολύ καλή εκείνη την ώρα.
2: Πήγε να την τσιμπήσει αυτός και να τη στείλει στη γωνία.
0: Τώρα τσιμπήσει κανένα μπέρκερ καλύτερα. Τι να τσιμπήσει τώρα.
2: Είσαι απαξιωτικός. Απλώς εγώ λέω ότι η Βραζιλία αυτή δεν είναι διεκδικήτρια Μουντιάλ. Ξεκάθαρα. Ας μην αποκλείονταν από την Νορβηγία.
0: Ούτε το βαλκανικό κύπελο δεν
1: την είχαν σαν φαβορή κυρίως λόγω ονόματος και Άβρα Αντσελότη, αλλά μόνο. Αγωνιστικά δεν ήταν.
2: Δηλαδή... Είσαι έπιθε, ρε Χριστό,
1: και στον όμιλο ότι και στον όμιλο
2: ανέβαζε τον
1: κόλλο προβλήματα.
2: Στο πέναλτι. Αν το έβαζε το πέναλτι.
1: Μπορούσε να χάσει και ακόμα και με το πέναλτι.
2: Αυτό πιστεύω κι εγώ.
3: Εδώ νομίζω ότι θα κάνουμε την εκτίμησή μας, δεν είδε ποτέ κανείς σοβαρά.
0: Ποτέ εδώ. Και όταν κάναμε, μπράβο. Την Νορβηγία βλέπαμε όλη η έκπληξη ότι θα κάνει, θα δείξει. Το Χάλα βάλαμε μισή και Μπαπέ μαζί πρώτο σκόρερ.
2: Και υπήρχαν και παίκτες τώρα, το γράφουν καλά εδώ στο chat, που δεν κλήθηκαν από τη Βραζιλία.
1: Ο Ζωάο Μάριο, ας πούμε.
2: Ναι, όχι, δεν εννοούσαμε αυτό. Εντάξει.
1: Είναι Πορτογάλος
3: αυτό. Ροντινέι, ρε. Ροντινέι. Ροντινέι του φώναζε κιόλας. Ροντινέι έχει γλέντι. Ο Ροντινέι πριν γίνει η κλήση της Εθνικής Βραζιλίας. Έκανε αναρτήσεις. Αντσελότη με εδώ, υπολόγιζε με κτλ. Και έβαλε και χθες το βράδυ.
2: Γίνομαι Έλληνας και τέτοια.
3: Έβαλε και χθες το βράδυ.
2: Τι είπε χθες.
3: Σας τα έλεγα ότι θα λείψω και τέτοια. Δεν είναι Θεός. Αλλά στηρίζουμε τη Βραζιλία και αυτά. Με φανέλα Εθνικής Βραζιλίας. Μορφή μεγάλη.
1: Στο επόμενο Μουντιάλ μπορεί να είναι. Με τον επόμενο
0: δεν μπορεί τώρα 200 εκατομμύρια χώρα. Ό,τι και αν. Εντάξει, είναι φουρνιές, άλλες καλές. Ναι. Άλλες σούπερστάρ όπως ήταν τότε του 2002 που ήταν ένας και ένας διαλεχτή. Δεν γίνεται να μην μπορούν να κάνουν ένα πρόγραμμα 3-4 ετών να φτιάξουν μια ομάδα από την αρχή.
2: Ναι.
0: Με... Να βρούνε 10-15 παίκτες για όνομα του Θεού. Μόνο Βινίσιους, τίποτα άλλο.
2: Και ο Νέιμαρ τώρα είναι. Το παιδί, το λατρέψαμε έτσι. Όσοι ειδικά είδαμε την τριάδα αυτή με το Μέση και το Σουάρες το 2015 που έκαναν αυτά διανόητα πράγματα, το λατρέψαμε. Και έχει κάνει και πολλά στην καριέρα του και είναι ο πρώτος σκόρερ με 80 γκολ κλπ. Είναι παλέμαχος.
1: Νομίζω ότι άμα ήταν στο χέρι του Αντσελότη ξεκάθαρα.
0: Απόμαχος είναι, δεν απλά παλέμαχος.
3: Αυτό που έχει γίνει να κληθεί ο Νεϊμάρ στην εθνική ομάδα είναι για.
1: Ναι. Νομίζω, αν ήταν 100% στο χέρι του Αντσελότη, νομίζω δεν θα τον καλούσε.
0: Ναι. Απλά τώρα δεν θα φάει γκρίνια τώρα και τα γύρω-γύρω και τα μιμιέ. Εντάξει, με το που τον καλεί, τα μισά μιμιά πάλι βρίζανε. Δεν έχει πάρει ζώα Πέδρο, φίλε.
2: Ναι, σέντερ φορ.
0: Σε παρακαλώ τώρα, και μου τον Κούνια. Κούνια μου ασκούνακε.
2: Που και ο Κούνια το πάλεψε, εντάξει.
0: Εντάξει τώρα, Κούνια τώρα νιάου, νιάου.
2: Δεν ήταν ο χειρότερο, λέει.
0: Αλλά νιάου τώρα. Είναι αυτή η Βραζιλία.
2: Και τα επιχειρήματά σου είναι τράνταχτα.
0: Τα γατιά όλα τη μαζευτήκαν εκεί, 15 γατιά. Και τα ταΐζανε φρίσκεις.
2: Πες μου λίγο για τα άλλα. Πες μου λίγο για το 3-2 με το Μεξικό ή η Αγγλία. Εμείς είπαμε θα πάμε μακριά αυτή.
0: Άκουσε με τώρα. Εγώ δεν είχα πει για την Αγγλία. Εσύ είχες πει και δικαιώνεσαι ως τώρα πολύ.
2: Δικαιώνομαι αν το πάρει. Εγώ είπα ότι μπορεί να το πάρει.
0: Να σου πω κάτι. Είναι.
2: Η Γαλλία είναι καλύτερη.
0: Είναι απίστευτος ρε φίλο. Okay. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Άντε και λίγο Μπέλιγχαμ. Όλοι οι άλλοι Παναγία μου βοήθα.
2: Δεν σε πείθει.
0: Δεν περνάγανε ούτε τη Βραζιλία.
2: Δεν σε πείθει.
0: Αν δεν είχαν τον Γκέιν. Αν δεν είχαν τον Γκέιν. Ναι. Δεν περνάγανε ούτε τη Βραζιλία.
1: Είναι πάρα πολύ αποτελεσματική. Τα δύο γκολ που έχει βάλει ο Μπέλιγχαμ καταρχάς. Ναι. Κάνει πολύ ωραία κίνηση στον χώρο. για να βρει το σημείο.
2: Αυτό δεν μαρκάρει εύκολα. Ναι. Πατάει περιοχή και δεν το μπαίνει χαμπάρι.
1: Είναι αέρινο. Είναι ναι. πάρα πολύ ωραίο. Και η πάσα του Σάκα στο πρώτο γκολ ήταν τρομερή. Mm-hmm. Στον χώρο τον βρίσκει ναι. εξαιρετικά. Γενικά είναι
0: τώρα.
1: Πολύ
0: και
1: αποτελεσματική και ήταν σε καλή βραδιά ο Πίκφορντ. Δηλαδή, αυτό, μεγάλο κομμάτι τη πρόκληση ναι. το οφείλει στον Πίκφορντ η Αγγλία.
0: Έχει κάνει από κρουσάρα στο 0-0 στο Χιμένεθ εκεί πέρα.
2: Κοίτα, θα σου πω κάτι, αδερφέ μου. Ο Πίκφορντ
0: τον κράξατε τον Πίκφορντ.
2: Τον κράζουμε ακόμα. Δεν είναι υψηλό επίπεδο τροματοφύλακα. Όμω είναι ο καλύτερο που διαθέτει αυτή τη στιγμή η Αγγλία. Δεν είναι επίπεδου, ας πούμε,
1: δεν είναι να green. Το θυμάσαι
2: δεν
1: το green.
2: Είναι. Δεν είναι. Δεν είναι από τους τωρινούς, να πούμε τώρα. Δεν έχει καλύτερο τροματοφύλακα από την Αργεντινή.
1: Όχι.
2: Εμιλιάνο Μαρτίνες, δηλαδή, είναι καλύτερος. Και ως προσωπικότητα. Αλλά είναι ένα παιδί το οποίο κάτω τα δοκάρια έχει τρομερά ριφλέξ. Μπορεί να πιάσει τέτοιες φάσεις. Μπορεί να σου κάνει και το λάθος όμως εκεί που το περιμένεις. Αυτό είναι το θέμα με την Αγγλία. Στα χαφ, φίλε μου καλέ, από τη Βραζιλία είναι πολύ καλύτερη η Αγγλία.
0: Φαντάσου. Ρε Τσόκοβιτς, πώς σε λένε εσένα. Που λέει Γουλή, χαλάρωσε λίγο, φίλε, δεν είσαι ο αλόνι σου. Άμα σπάζεσαι, βάλε το βίσμα σου, με στείλει Σιβηρία.
2: Αυτό που το λέγανε στο στρατό,
0: Στο στρατό μα το λέγανε. Άμα σπάζεσαι, το βίσμα σου.
2: Ναι, αλλά το λέγανε την εποχή που πήγαμε εμείς στρατιώτες, φίλε. Ποια εποχή έχει σπάσει,
0: 99.
2: Γι' αυτό λέω, έχουν περάσει και για χρόνια από τότε. Άστο, μην το κουβεντιάζουμε.
1: Δραχμές είχαμε.
0: Έλα τώρα. Δεν έχει δουλειά μεσημεριάτικο. Άιτε. Έχει κουμπάκι, άλλαξε το.
2: Ρε, με το Χέντερσον, μπράβο, το γράφει ο Αποστόλης εδώ.
0: Αυτό, τσακίστηκε όλο.
2: Τι έπαθω άλλο, δεν σπάσει το χέρι του, πήγε να περάσει το ίδιο νησί. Να γυρίσει τι πινακίδε που είχαν με τον Γκέιν, νομίζω ήταν μαζί.
1: Ναι, ναι, ναι.
3: Έπεσε άσχημα όμω, έπεσε πολύ άσχημα.
2: Ναι, ρε, έσπασε στον πύχη, νομίζω.
0: Ναι, έπαθε εγώ τρεις ζημιά και το λέει και ο Τούχελ. Βλάβε, εντάξει, μεγάλη γκίνια, δεν υπάρχει αυτό τώρα.
2: Α πούμε, ο Ράι τώρα που γράφω, να α πούμε, χαφ τώρα. Είναι χαφάρα ο Ράι, το συζητάω τώρα. Σε σχέση με αυτά που έχει η Βραζιλία, λέω για να διεκδικήσει ένα τίτλο.
0: Σου είπα, τη Βραζιλία είναι 15 γατιά.
1: Αν συγκρίνει, α πούμε, τον Ντέκλαν Ράι με τον Κασεμίρο που είναι σε αυτή την κατάσταση τώρα. Mm-hmm. Προφανώς ο Ντέκλαν Ράις είναι καλύτερος.
2: Ναι. Απόψε έχει Πορτογαλία-Ισπανία. Τι θα γίνει εκεί.
0: Πέναλτι.
3: Ισπανία βλέπω, ρε φίλε. Δεν ξέρω πιο πάνω. Να σου πω. Εντάξει, αν και.
2: Ως ποιότητα παιχτών.
3: Καλή είναι, δείξε, βλέπω Ισπανία καλύτερα. Τη βλέπω καλά. Στα δικά μου μάτια είναι Ισπανία, τη βλέπω πιο. Λίγο πιο πάνω από Πορτογαλία.
0: Είναι, μέχρι τώρα στο τουρνουά πιο πιστική είναι η Ισπανία. Αλλά βλέπω πέναλτι.
2: Βλέπεις πέναλτι. Χριστό.
0: Πορτογαλία στα πέναλτι.
1: Συμφωνώ και εγώ. Η Ισπανία είναι πιο ποιοτικά ένα κλικ πιο μπροστά. Αλλά βλέπω και εγώ ότι θα είναι πάρα πολύ αμφίροπο.
2: Ναι. Ισπανία, ε. Αν τελειώσει σήμερα το μάτς και περάσει η Ισπανία, όπως γράφουν αρκετοί φίλοι εδώ, ήδη 2-0, λένε και λοιπά διάφορα σκορ, τελειώνει ο Ρονάλντο από τις μεγάλες οργανώσεις.
0: Δεν βλέπουμε τίποτα.
3: Ποιος έχει δώσει ψωμί, έχει δώσει κόντεν τρελό χθες.
2: Με τον δημοσιογραφό.
3: Κλάμα. Με την άλλη, ντύπησα μετά έξω και την influencer που την ξέρω.
2: Που έχουν κάνει τα ποδάρια μαζί και τέτοια, ναι, που την παίρνει αγκαλιά κλπ. Εντάξει, είναι σήμερα πάντως ιστορική στιγμή, ό,τι και να συμβεί. Δηλαδή, αν ο Ρονάλντο φύγει από το Μουντιάλ, τελειώνει μια εποχή, ρε φίλε. Μια εποχή που τη ζήσαμε, ήμασταν πολύ τυχεροί που τη ζήσαμε. Όπως τελειώσει, κάνει και ο μέσα
0: και από δεν έχει κάνει ποδαράκι με μπακούπλο ακόμα.
2: Ο Ρονάλντο. Ναι. Εντάξει, δεν τα έχει πετύχει όλα στην καριέρα του.
0: Αυτό.
2: Ακόμα,
0: εντάξει.
2: Ακόμα, ναι.
0: Δεν ξέρεις.
3: Σωστά. Δεν ξέρεις.
2: Ας το
3: δεν
2: ξέρεις τι γίνεται. Πάντως είδες, δεν λέει κουβέντα ότι σταματάω γενικώ στην καριέρα μου.
0: Όχι.
2: Από εθνική ομάδα.
0: Εθνική,
1: μα ο στόχος είναι να φτάσει στα 1000 γκολ.
0: Βασικά είπε τελευταίο Μουντιάλ.
2: Ναι. Δεν ξέρεις, μπορεί να, έχει, να παίξει γιουρό.
0: Πού να παίξει γιουρό αυτός. Ξέρω, τον παλαβώ. Το τελευταίο μου Μουντιάλ είπε. Οκ, για να δούμε. Ένα ωραίο.
2: Μίστης ο Ρονάλντο. Όπως και εμείς.
0: Από το φίλο από τον Χρήστο και τον ευχαριστούμε για το super chat. Χρόνια πολλά, Βασίλη και Διονύση, με υγεία και επιτυχίες. Αντί για τούρτα, θα κεράσω προβατίνα μέσα στο επόμενο 15ήμερο. Αναμένω ενημέρωση. Εννοείται όλο το πάνελ καλεσμένο.
2: Θέλουμε. Ο φίλος μας, ο Χρήστος.
3: Είναι ο γνωστός ιδρυτής τούρτας. Προκάλεσε σοκ στο αθλητικό διαδίκτυο.
2: Ναι.
3: Σου λέει, μην είχαμε στραβή τώρα. Πότε ας φάμε προβατίνα που δεν τα χαλάσουμε. Χριστάρα γίγαντα.
0: Δεν σε μπορώ, ρε.
3: Καλό παιδί ο Χρήστος.
2: Και στο Σίλβα, ξέρει πάπια που είναι η λίμνη Κωστάρα. Φιλιά στο Σίλβα. Δεν ξέρω τι εννοεί, αλλά εντάξει, το διαβάσαμε.
0: Γίγαντας.
2: Ναι.
0: Σίλβα γίγαντας.
2: Έχουμε κάποιο άλλο που έχουμε ξεχάσει να διαβάσουμε. Νομίζω όχι, αν το δεις, να επιληφθείς του θέματος, αγαπητέ μου φίλε.
0: Θα αναλάβει επιτελάρχης.
2: Ωραία. Αμερική, Βέλγιο στις 3 τα ξημερώματα και από αύριο Αργεντινή, Αίγυπτος. Νομίζω έχει εύκολο έργο ο Μέση με Αίγυπτο.
0: Θα περάσουν. Εντάξει.
2: Πιστεύετε, ναι.
0: Πιστεύω, εντάξει.
2: Συμφωνώ.
3: Δεν ξέρω, τρόμαξα λίγο με το.
2: Τρόμαξαν και αυτοί όμως και πέρασαν.
0: Νομίζω ότι θα το πάρει πιο εύκολα από το πράσινο.
2: Και Ελβετία, Κολομβία δεν βλέπετε καν το μάτσο αυτό.
0: Γιατί.
2: Μ' αρέσει, δεν ξέρω.
0: Μαδάρα Κολομβία.
1: Πολύ
0: ωραία μπάλα Κολομβία.
1: Δεν βάζει εύκολα.
2: 7 Ιουλίου τώρα εδώ, 11 ώρα το βράδυ, να κάτσω να δω τώρα αυτό το μάτς, αποκλείεται.
0: Γιατί?
2: Έχει φοβερές ταινίες Netflix. Πιστεύω μπορώ να χαζέψω λίγο εκεί.
0: Γιατί ρε, την Αττική στην Κολομβία είναι πολύ καλό.
2: Ρε, Ελβετία-Κολομβία το βλέπεις, φίλε.
0: Κολομβία, ναι, πολύ καλό.
2: Ωραία, γράψτε μας στο chat. Ελβετία-Κολομβία, κάθεστε και βλέπετε.
0: Γιατί να μην δούμε.
2: Δηλαδή, έχετε επιλογή να βγείτε με τον Διονύση Βερβελέ. Εδώ με είδαμε... τον Κώστα
0: Γουλή. Τα κουρασάω είδαμε και τα τέτοια.
2: Δεν τα είδαμε. Εσύ τα είδες, που τα έγραφες. Ούτε καν ασχολήθηκα. Δεν θυμάμαι αυτή την ομάδα καν. Προχθές μου έκανε ερώτηση η Μαριάννα. Μου λέει κάτι τσιλό για τη Νέα Ζηλανδία και μου λέει αφού δεν παίζει Μουντιάλ. Σωστή η Μαριάννα τσιλό. Παίζει Μουντιάλ τσιλό. Αλλά δεν έχει σημασία. Το ότι δεν το είδες καθόλου είναι εύσημο για σένα. Τώρα τις 48 ομάδες, Διονύση μου, φίλε μου καλέ, είναι αδιανόητος ο αριθμός.
3: Πώς δεν είναι, ρε φίλε.
2: Πάρα πολύ.
3: Καταρχήν δεν μπορεί να ακολουθήσει το αριθμό. Δεν γίνεται.
2: Όχι, γιατί θέλει ο Ινφαντίνο να βάλει κι άλλες, γι' αυτό λέω.
3: Πρέπει να κουτουλάς για να δεις πλέον Μουντιάλ.
1: Σε λίγο θα γίνει σεζόν το Μουντιάλ κανονικό.
0: Σε λίγο θα ακουστεί στα γραφεία της FIFA. Ο κ. Ινφαντίνο, ελάτε λίγο μαζί μας.
2: Εντάξει, εντάξει. Ματσάρα θα είναι, λέει ο άλλος. Εντάξει. Κολομβία, ούτε στη φυλακή, λέει ο Νίκος. Συμφωνώ.
0: Με την Πορτογαλία, η οποία σου είπα ότι έχω ποντάρει κτλ., ήταν να φάει 3 γκολ η Πορτογαλία.
2: Συγγνώμη, είπα κάτι φοβερό, περίμενε Σπύρο. Ζαλγκίρις Δρίτα, προκριματικά Champions League. Ναι, ούτε αυτό βλέπετε.
1: Όχι, εντάξει.
2: Ούτε καν, έτσι.
0: Αύριο δεν ξεκινάνε αυτά.
2: Α, ξέρει και πότε ξεκινάνε αυτές.
0: Αύριο ξεκινάνε. Πρώτος προκριματικός γύρος της Champions League. Είναι και μετά έχει conference.
1: Εντάξει, πάντως αυτά τα παιχνίδια τύπου Ελβετία-Κολομβία εξαρτάται και τα πονταρίσματα που θα κάνει ο καθένας.
0: Ναι, ρε παιδί,
1: πόσο ενδιαφέρεται να το δει.
2: Εσύ μιλάς με όρους Μυρότσου.
1: Ναι.
2: Ναι, καταλαβαίνω τι λες. Εντάξει, εμείς λέω που βλέπουμε μάτς για τη χαρά του παιχνιδιού.
0: Όποτε βλέπω, στραβάθηκα.
2: Αποκλείεται.
0: Ο Τέο Μπένιγκτον, ένα σούπερ τσάτ για το Διονύση, το Σάκη, το φίλο μας. Καλησπέρα στο Μαδάρα. Διονύση, χρόνια σου πολλά, χαρούμενα και ευτυχισμένα. Όρισε ο λαός.
3: Στον Πάκο δεν λέει.
0: Δεν λέει τώρα, ήταν από μόνο μέρο.
3: Είναι κατά μόνο μέρο. Εκτό ο Μπένιγκτον.
0: Πήγε συγκεκριμένο, ρε παιδί μου. Ναι. Στο Σάκη.
2: Βγάλε μου τον μπαν, λέει. Ποιο σου κάνει μπαν, ρε. Αφού γράφει. Πώ γίνεται να σου κάνει μπαν. Δεν μπορώ να καταλάβω.
0: Πολύ καλή ομάδα πάντω. Στο λέω πέρα, μέσα, πολύ καλή Κολομβία.
1: Βέβαια δεν σκοράρει εύκολα.
0: Δεν βάζει, ναι, αλλά είναι.
1: Δεν βάζει.
2: Ωραία ομαδάρα είναι. Και φάνηκε και στο μάτ πιο που.
0: Ντία.
2: Ποιον έπαιζε.
0: Τώρα με την κάνα.
2: Πιο πριν, με το Κονγκό, στους ομίλους.
0: Την Πορτογαλία έρθε ζερό.
2: Την Πορτογαλία. Αλλά έπρεπε να έχει νικήσει κιόλας.
0: Τρία γκολ πέρα της και βάλει.
2: Ναι,
0: αυτό λέω.
2: Καλή ομάδα
0: η Κολομβία.
2: Εγώ δεν με τραβάει, δεν έχει κάτι, αυτό λέω.
0: Λουίς Δίας. Ωραίος. Αρίας.
2: Δεν με νοιάζει.
0: Ανοίγει τον Αρία, θα σου λέω.
2: Θέλω να δω Μέση, Ρονάλντο, Εμπαπέ, αυτό θέλω. Χάλαντ, Χάρι Κέιν. Αυτοί οι πρωταγωνιστέ.
0: Με Αρία μέσα. Το Europa
2: θα γίνει πρώτο σκόρερ τώρα που είναι όλοι μαζί. Πάλι. Όπως θα λέγαμε, φίλε, αυτοί που λέγαμε.
0: Μπαπέ. Μπαπέ.
2: Το πιστεύετε.
1: Ναι. Και θα βγει και θα ξεπεράσει και το Μέση.
0: Τον προλάβει
1: λες, σκόρερ στο Μουντιάλ.
2: Φέτος θα τον ξεπεράσει ή στο επόμενο.
1: Μέχρι το τέλος.
2: Λες. Εγώ ξέρεις τι βλέπω. Να βάζω κοντό κανένα δύο με την Αίγυπτο. Και ο Μπαπέ θα βάλει κι άλλα, αλλά είναι και Ντεμπελέ και είναι, θα μοιραστεί η ιστορία. Ο Λίσσα δεν έχει βάλει ακόμα.
0: Ο Λίσσα σερβίρει μόνο.
2: Σερβίρει συνέχεια.
1: Πάντως ο Μπαπέ το πήρε το πέναλτι. Το έδωσε μάλλον ο Ντεμπελέ με την Παραγουάη.
0: Πρόσεχε ναι, και Ντεμπελέ παλικάρι, ναι. Αρσενικός και αξιόπιστος. Κάτσε πάνω στη βούλα και πήγαινε ρελ και τη σκάβανε. Να μιλάμε τώρα ούτε η προοδευτική του Σούλαρου, του Παπαδόπουλου, του Γίγαντα, το 2003-2004 δεν τα έκανε αυτά. Την Παραγουάη. Δηλαδή πρέπει να φάει μπάνα από μόνη τη.
3: Εντάξει, ρε φιλέ, είδα.
0: Είσαι σοβαρό.
3: Είδα συνέντευξη τύπου του προπονητή τη Παραγουάη.
0: Πολύ ξύλο, ρε Σάκη.
3: Ναι, ναι, το εξήγησε λίγο αυτό, να ξέρεις. Έδωσε μια εξήγηση ότι είμαστε μια δοκιμασμένη εθνική ομάδα, ότι πολλά από τα παιδιά εδώ δεν είναι αστέρες του παγκοσμίου ποδοσφαίρου.
0: Πάμε να τους έρθουμε.
3: Και ξέρω εγώ που λέγανε πράγματα για να ζήσουν τις οικογένειές τους, έχουν μεγαλώσει δύσκολα. Δηλαδή έδωσε μια ωραία.
0: Ρε, μαζί σου ναι. Και οι Καποβερδιανοί, μπουγάτσα που λέγανε, ξέρω εγώ.
3: Γιατί εντάξει, κοίτα, άμα δεν μπορείς μια φορά, βαράς, γιατί δεν ξέρεις πότε τι γίνεται.
0: Εντάξει.
3: Επίσης υπάρχει μια τάση στους διαιτητές, δεν βγάζουν εύκολα κάρτες στο Μουντιάλ. Δεν υπάρχει. Δηλαδή τώρα τελειώνουν μάτς, τώρα δηλαδή χθες το Νορβηγία-Βραζιλία.
2: Δεν βγάζουν, λες.
3: Δεν βγάζουν, ρε φίλε.
2: Ρε, έβγαλε ο...
3: Είναι 0-0 οι κάρτες στο 91, ρε φίλε.
2: Ο Όλιβερ έβγαλε 6 το πρώτο ημίχρονο προχθές.
3: Εντάξει, σου λέω. Δεν...
0: Όλιβερ,
2: η εξαίρεση, λες, είναι. Εντάξει.
0: Ο συγκεκριμένος πάντως στην Παραγουάη-Γαλλία είναι να το φέρει Super League να μην τελειώσει παιχνίδι ούτε στο 10 λεπτό.
3: Και πάει και πολύ καλά, το πείτε μετά το Τάσο να τον προλάβω. Και παίρνει συνεχώς ορισμούς ο Μάκελι στο Μουντιάλ. Συνεχόμενος ορισμός.
0: Σατανά.
1: Πάντως σκεφτείτε.
3: Άμα τον προλάβω, το πω εγώ.
1: Αυτό πήγαινε με τον Μπάλογκαν, σκεφτείτε να γίνει στην Ελλάδα.
3: Ποιο?
1: Αυτό πήγαινε με τον Μπάλογκαν να γίνει στην Ελλάδα.
2: Τι ωραίο αυτό. Τι ωραίο content είναι αυτό. Ναι, ναι. Δηλαδή, πες να αποβληθεί, ξέρω εγώ ποιο.
1: Όποιο παίκτη θέλετε.
2: Όποιο?
1: Όποιο παίκτη θέλετε. Και να έχετε ντέρμπι και την επόμενη εβδομάδα να πει.
2: Να είναι και καλό όμω. Δηλαδή, Να είναι Ελκαμπή, να είναι Γιώβιτς, ναι, να είναι ένα τέτοιο. Ναι, ναι. Να είναι
0: οράστοτε.
2: Τετέι, ξέρω εγώ.
0: Ναι. Τετέι, παιδί μου, ναι.
1: Και να παίζει Παναθηναϊκός Ολυμπιακός.
2: Και να βγει, όχι, να βγει ο Μητσοτάκης και να πει στο τέτοιο, κύριε Γαγκάτση, δείτε το διαφορετικά κάπως. Ή κάτι οτιδήποτε.
1: Τελειώνει το πρωτάθλημα μετά.
2: Όχι, δεν τελειώνει. Δεν τελειώνει.
0: Καταρχήν δεν τελειώνει η εκπομπή, εδώ πιστεύω.
2: Δεν
0: τελειώνει. Να τελειώσουν οι εκπομπές μας.
2: Η εκπομπή, όχι, θα γίνει τετράωρη πρώτα απ' όλα. Πεντάωρη.
0: Θα τελειώσει.
2: Θα ανθίσει. Νομίζω. Για μας είναι καλό δηλαδή.
0: Φίλε που για την προοδευτική σα ίσα τη λατρεύω, γιατί έκανα 3 χρόνια ρεπορτάζ προοδευτική και την αγαπάω πάρα πολύ. Δεν το είπα υποτιμητικά για την προοδευτική του Σούλη. Είχε μια μενταλιτέ συγκεκριμένη.
2: Και προοδευτική ομαδάρα τότε. Ενώ ομαδάρα καλέ ομάδα-ομάδα, ναι. Γάρι. Και καλέ μονάδε.
0: Καταρχήν τη λάτρευα γιατί πηγαίνανε πριν και μετά τι προπονήσει όλοι μαζί 20 άτομα για καφέ.
2: Παρέα.
0: Γιατί ελευθερία. 20 άτομα.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Έπω.
2: Ναι.
0: Και στεναχωρέθηκα ένα πράγμα μόνο. Στεναχωρέθηκα, αλλά εντάξει, τα λεφτά μίλησαν εκεί. Mm-hmm. Όταν πήγε ο Κουλουχέρη στο Ολυμπιακό. Γιατί τον ήθελα στον Παναθηναϊκό τότε.
2: Ναι.
0: Ήταν πολύ καλό.
2: Και πήρε και ξαναψώνει ο Ολυμπιακό. Τάτσι και πάντο.
0: Τάτσι πάντο. Το Γκουλουχέρι τον ήθελα γιατί, ναι, ήταν και τρομερό παιδί. Και Παναθηναϊκό. Ναι. Αλλά εντάξει, τα λεφτά μίλησαν.
2: Φιλιά στο φίλο Αεκτζή που μα βλέπει από παραλία με την παρέα του να είναι καλά. Και πολλοί μου στέλνουν φωτογραφίε, παιδιά. Αν τα κάνετε story, θα τα κάνω ένα ριπόστερο.
0: Μυρότσο ούτε
2: ο Βερβελέ ή οποιοδήποτε άλλο.
0: Ούτε που ασχολήθηκε ο Μυρότσο.
2: Ο Μυρότσο, ναι, δεν ασχολήθηκε. Ποιο σε πήρε κανένα τηλέφωνο, Μυρότσο.
0: Μπα.
2: Είμαι σε άδεια, είπε, να ξέρετε. Πρόσεξε, μην το χρησιμοποιήσει αυτό εσύ.
3: Το 15 του μήνα, στούφα, γεια σα.
2: Αυτά λέει ο Μυρότσο, κατάλαβε και τα μεταφέρει και ο Αθώο Σπύρο.
0: Λουκι Λουκ. Από 15 Λουκι Λουκ.
2: Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσουμε σιγά σιγά τα ρεπορτάζ.
0: Βεβαίως,
2: τι θα λέγατε να ξεκινήσουμε με Ολυμπιακό για να έχουμε και το Βερβελέ όσο θέλουμε. Ναι, αφού πούμε για μπάσκετ πρώτα απ' όλα. Εντάξει, θέλω να κάνετε ένα σχόλιο όλοι. Την είδατε συνέντευξη τύπου του Σπανούλη χθες.
0: Ναι.
2: Εσύ καλά σίγουρα την είδες. Χρήστο μου, γι' αυτό σε έχουμε εδώ. Εσύ την είδες, ε?
3: Είδα.
2: Ωραία. Θα πούμε τη γνώμη μας. Πες λίγο τα γεγονότα, γιατί αυτή η χθεσινή ήττα πόνεσε.
1: Και
2: σε συνδυασμό.
0: Και ακολουθεί βασικά λίγο, γιατί ο κόσμος δεν έχει εικόνα.
2: Σε συνδυασμό με την προηγούμενη. Και θέλω να πω τώρα εγώ. Πήγαν κάποιοι παίκτες για το παράθυρο αυτό. Καταλαβαίνω, τελείωσε το πρωτάθλημα. Κάποιοι θέλουν αποφόρτιση. Κάποιοι ξεκούραση, κάποιοι έχουν περάσει ένα γολγοθά φέτος με την Ευρωλίγκα με πολλά πολλά παιχνίδια. Και από τις δύο πλευρές, και Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό. Όμως, όταν βλέπεις, ρε φίλε, το Γιόκιτς, όταν βλέπεις υψηλού επίπεδου μπασκεμπολίστες που κι αυτοί είχαν περάσει γολγοθά και περισσότερα μάτς, και βρίσκονται, ενισχύουν τη χώρα τους, μήπως θα έπρεπε και εδώ να έχουμε πάρει ό,τι καλύτερο υπάρχει?
1: Προφανώς. Βέβαια, το θέμα του Γιάννη είναι λίγο σύνθετο λόγω της ανταλλαγής. Δεν θα μπορούσε ούτε η Μπάξ ούτε η Χίτ να υπογράψουν την ασφάλιση για να μπορέσει να παίξει.
2: Αυτό θα μας ταλαιπωρήσει κι άλλο, Χρήστο, το για
1: ασφάλιση. Ναι, και νομίζω ότι τον Αύγουστο, επειδή θα έχει επισημοποιηθεί και η ανταλλαγή, θα έχει τελειώσει το κομμάτι αυτό, θα υπογράψουν η Χίτ για να παίξει ο Γιάννης τον Αύγουστο. Δηλαδή, λογικά θα τον υπολογίζουμε για τα παιχνίδια της δεύτερης προκριματικής φάσης. Πάντως, αυτό το τετραήμερο, η εικόνα της Εθνικής είναι ασορτή με την μπλούζα του Διονύση. Mm-hmm. Μαύρη και άραχνη, πάρα πολύ κακή εικόνα.
2: Ναι.
1: Με τη Ρουμανία στο συν 14 δέχτηκε 32 πόντους στο 4ο δεκάλεπτο και έχασε το παιχνίδι. Με την Πορτογαλία κυνηγούσε σε όλη τη διάρκεια του αγώνα. Και δεν μιλάμε για ομάδες τώρα που είναι με κάθε σεβασμό, αλλά δεν είναι φόβητρο. Δεν
2: είναι καμία περίπτωση. Δεν λες
0: χαμηλότερες ταχύτητες.
1: Και οι Πορτογάλοι επίσης έχουν και αυτοί έναν NBA, ο οποίος δεν πήγε. Γιατί ήταν και αυτό σε διαδικασία νέου συμβολέου με τους Celtics, ο Κουέτα. Και η εθνική ήταν πάρα πολύ κακή, ήταν κάκιστη, απροετοίμαστη. Κάτι mm-hmm. το οποίο βαραίνει προφανώς τον coach Σπανούλη, που δεν κατάφερε τους παίκτες που κάλεσε να τους εμφυσίσει το πόσο σημαντικό είναι να κερδίσουν με την εθνική ομάδα. Δηλαδή, από ένα σημείο και μετά με την Πορτογαλία, οι οδηγίες που έδινε στα time out είναι ότι παίζουμε για την εθνική ομάδα, βγάλτε νεύρο. Δεν ήταν σε καμία περίπτωση, δεν είναι η εικόνα αυτή που περιμένουμε να δούμε όλοι. Και προφανώς πλέον οι άπαντες είναι σε μια κατάσταση ότι ο κόμπος έφτασε στο χτένι. Πρέπει από εδώ και πέρα να είναι όλοι. Και όταν λέμε όλοι, όλοι όσοι είναι υγιείς.
2: Έτσι το είπε ακριβώς και ο Σπανούλης.
1: Ναι.
2: Όταν λέμε όλοι, όλοι.
1: Και αυτό βαραίνει και τους ίδιους. Όταν σου λέει όμως ότι δεν πήρα τηλέφωνο. Mm-hmm. Κάτσε, κάτι γίνεται εδώ πέρα. Γιατί να καλέσεις τον άλλο και να μην πάρεις τηλέφωνο και τον άλλον που είναι υγιής και έτοιμος. Δηλαδή αυτό είναι.
0: Αυτό θέλω να ρωτήσω κάποια πράγματα το Χρήστο, γιατί σε ρεπορταζιακά ο Χρήστος μπορεί να μου τα απαντήσει. Εγώ δεν το ξέρω. Σαφώς, γιατί δεν είμαι στο ρεπορτάζ μας. Επί της διαδικασίας, δηλαδή, πάμε, βγάζουμε μια αποστολή. Ωραία. Είναι ο εκλέκτορας, είναι ο Βασίλης Σπανούλης. Στο θυμικό του, στο μυαλό του είναι ότι, οκ, πιστεύω ότι αυτά τα μάτς τα έχω, λέμε τώρα.
1: Ναι.
0: Ας μην επιβαρύνω το Βερβελέ, ρε παιδί μου, που έχει παίξει 60 μάτς Ευρωλίγκα και πρωτάθλημα κτλ.
2: Αυτή είναι η απάντηση που λες, ρε.
1: Εκ ναι. του αποτελέσματος με αυτό το σκεπτικό πήγε.
0: Ο ίδιος το επιλέγει αυτό. Υπάρχει κάποια συνεννόηση σε πρώτερο βαθμό. Ότι γίνονται... Αφού δεν κάλεσα, ξέρω εγώ, τον. Για να μην λέμε ονόματα και παρεξηγηθούν κάποιοι. Αφού δεν κάλεσα τον Μπακόπουλο του Παναθηναϊκού. Ας μην πάρω και τον Μπακόπουλο, τον Βερβελέ του Ολυμπιακού.
2: Θα μας πει ο Χρήστος.
0: Αυτό λίγο.
1: Έχει στο μυαλό του μια αποστολή ο coach.
0: Ωραία.
1: Τη συζητάει με τον Ζήση, με τον GM της Εθνικής. Ναι. Και αποφασίζουν ποιους θα καλέσουν και τους παίρνουν τηλέφωνο τους παίκτες και τους λένε θα είσαι στην προετοιμασία κλπ. Ναι. Αυτό δεν έγινε, ας πούμε, με παίκτες Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού. Γιατί αρκετοί εξ αυτών ήταν τραυματίες. Και ο Ντόρση είχε τραυματισμό, δεν έπαιξε στους τελικούς. Και ο Σλούκας είχε τραυματισμό.
0: Από τραυματισμό. Okay, ναι.
1: Ο Μίτο κλήθηκε, αλλά είχε τραυματισμό. Έμεινε τελευταίες μέρες εκτός. Ο Καλαϊτζάκης κλήθηκε, αλλά και αυτός είχε τραυματισμό τους τελικούς. Αυτό δεν. Οι κλήσεις πάνω κάτω έτσι γίνονται. Τώρα από τον Αύγουστο που θα είναι μια άλλη κατάσταση και θα κληθούν. Περιμένουμε να κληθούν όλοι.
0: Ερώτηση.
1: Συν τους παίκτες του NCAA, ναι. Συγγνώμη Κώστα.
0: Συγγνώμη εγώ. Ναι.
1: Που δεν μπορούσαν να παίξουν επειδή ήταν στην Αμερική όλοι. Είναι στην Αμερική και ο Αβδάλας και ο Σαμοντούροφ και ο Ζούγρης και ο Λιωτόπουλος. Παίκτες που λογίζονται κομμάτια της Εθνικής για ακαδημαϊκούς λόγους, δηλαδή είχαν κάποιες εξετάσεις στα κολέγια τους και δεν μπορούσαν να παίξουν. Αυτούς περιμένω να τους δούμε και αυτούς στις κλήσεις του Αυγούστου.
0: Ωραία, ερώτηση. Mm-hmm. Αν υποθέσουμε του Παναθηναϊκού που μας εξήγησε ότι ήταν τα παιδιά τραυματίσει, το Σλούκα το θυμόμαστε όλοι, ο Μίτογλου προέκυψε, ξέρω εγώ, και ο Καλαϊτζάκης τα τραυματίσει και αυτά. Δεν το πάω τώρα σε τοξικά Παναθηναϊκού Ολυμπιακό, δεν με απασχολεί αυτή η διαδικασία. Την ουσία εγώ κοιτάω. Αν ήταν υγιής, ας πούμε, ο Μίτογλου θα ήτανε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Okay.
2: Εννοείς εσύ πως του έδινε χρόνο, ξεκούρασε επειδή...
1: Όχι, θα ήταν.
0: Αποφάζε, προαποφάσιζε άκου, ότι
1: θα ήτανε,
0: μη τους επιβαρύνω έξτρα.
2: Χριστό, και παρεμίζω
0: δηλαδή και εκεί είναι και δική του ευθύνη.
2: Θέλω να
0: δηλαδή,
2: σου πω
0: δηλαδή, λίγο τις ευθύνες.
2: Νομίζω κάθε περίπτωση είναι ξεχωριστή. Καταλαβαίνω κι εγώ ότι κάποιοι είχαν θέματα τραυματισμών, όπως περιέγραψε σωστά και δεν έπαιξαν και σε κάποια μάτσα των τελικών. Κάποιοι ίσως είναι επιβαρημένοι. Ο Σπανούλης έκρινε ότι με τους παίκτες που είχε θα μπορούσε να νικήσει τα μάτσα αυτά.
1: Ναι.
2: Δεν συνέβη. Αν μου πεις τώρα, τους υποτίμησε τους αντιπάλους.
1: Προφανώς.
2: Και αυτό παίζει.
0: Υπερτίμησε το υλικό που είχε στα χέρια του.
2: Ναι. Στο υλικό έβαλε άγριο χέρι μετά. Είπε ξεκάθαρα να μην ζητάνε μετά κλήσεις κλπ. Αν δεν μπορούν να αντεπεξέλθουν σε αυτά τα μάτς. Και νομίζω κάπου εκεί τελειώνει η ιστορία. Τώρα, η κουβέντα γιατί γίνεται. Για να πούμε ότι ο Σπανούλης δεν είναι καλός προπονητής. Για να πούμε
3: κουβέντα
2: ότι δεν κάνει για την ομάδα.
3: Από πού είναι η κουβέντα.
2: Λέω για την κουβέντα που ξεκίνησα από χθες.
3: Γενικά, δηλαδή, το Χρήστο που κάνει ρεπορτάζ ή από ένα σύστημα που είναι στημένο δημοσιογράφων, σύστημα αναφέρομαι, το οποίο έχει βάλει στόχο ξεκάθαρα το Ελιόλιο και το Σπανούλι. Γιατί εγώ το Σπανούλι με το Ελιόλιο θυμάμαι στα μπουζούκια να πανηγυρίζουν το μετάλλιο του Ευρωμπάσκετ του 25. Το 25 το πήρανε. 26
2: πες,
3: έχουμε.
2: Πες,
3: δεν, δεν το πήρανε δηλαδή, πριν 7 χρόνια, ναι. Για παράδειγμα. Δηλαδή, δεν μπορεί ένα άνθρωπο σαν το Σπανούλι μέσα σε ένα χρόνο να γίνει απαράδεκτο. Δεν μπορεί ένα άνθρωπο τον οποίο είδαμε ότι είδαμε εδώ, κάναμε και εκπομπή τα παιδιά. Για να πάει στον Άρη και να πανηγυρίζει ο Άρης για αυτή τη συμφωνία με τον Σπανούλη, mm-hmm. ξαφνικά να πούμε: αν κάνει, δεν κάνει, για, επειδή δεν μας περνάνε τον αδερφό στην εθνική, τον ξάδερφο και οτιδήποτε άλλο. Να ξέρουμε τι λέμε τώρα. Υπάρχει ένα συγκεκριμένο σύστημα το οποίο. Και site είναι, δεν είναι απλό. Να πούμε δύο αλήθειες στον κόσμο για όσους δεν το αποδέχονται. Γίνανε δύο τα site, δεν είναι ένα πλέον. Το οποίο πρωί, μεσημέρι, βράδυ πυροβολάει αυτό το έργο. Στην εθνική. Ο Λιόλιος, αυτό κτλ. Γράφει ο άλλος μπλοκ και λέει: λείπει τσαρούχα από την εθνική. Δεν λείπει τσαρούχα, δεν πάει να παίξει τα μάτς τη εθνική ή τσαρούχα. Τώρα, να το πάμε εκεί. Εντάξει, και στο ποδόσφαιρο περάσαμε διάφορα, αλλά εδώ έχει πάει σε άλλο έργο. Και μετά, κατ' επέκταση αυτού, είναι το τοξικό, για να λέμε και αλήθεια στον κόσμο που μας παρακολουθεί, το οποίο πηγαίνει ανάλογα τις ομάδες. Δηλαδή, λέει ο άλλος, με κιμονό, λέει, στην Κίνα, ο Γόκαπ, λέει, έχει διαβατήριο κατά τα άλλα. Πετάγει το άλλος. Α, γιατί δεν πήγε ο Καλαϊτζάκης με το Μίτογλου, ξέρω εγώ, αγνοεί ότι είναι τραυματίες. Ή ο Ντόρσεϊ, ξέρω εγώ, να πάει ο Ντόρσεϊ. Mm-hmm. Δεν μπορεί να κάνει τώρα τίποτα εδώ. Και επίσης
0: χωρίς...
3: είναι για να ολοκληρώσω: είναι μια σεζόν η οποία είναι πολύ επιβαρημένη. Οι παίχτες των δύο μεγάλων ομάδων φτάσαμε μέχρι το τέλος και οι υπόλοιποι είναι επιβαρημένοι. Δηλαδή, ο Τολιόπουλος είναι καλά. Το παιδί δηλαδή, ρε φίλε, είναι. Δηλαδή, πού θα πάρει ένα αυτό το παιδί, που δηλαδή είναι και δίπλα. Σου λέω: δεν έχει να κάνει. Δηλαδή, πήγαινε ο Παπα-Νικολάου στην Εθνική, μετά λέγανε: γιατί πας, λέγανε οι άλλοι. Άκουγα τους δικούς μας, λέγανε. Πρέπει να καταλάβουμε λοιπόν αυτοί που τώρα το αγαπούν τον μπάσκετ, τον μπάσκετ, το ξέρει πολύ καλύτερα ο Χρήστος από μένα. Το μπάσκετ δεν έχει τα του ποδοσφαίρου. Δεν τα είχε τα του ποδοσφαίρου. Τώρα τελευταία βλέπω τον μπάσκετ έχει αποκτήσει στρατόπεδα και όλο αυτό. Να πούν, μας ενδιαφέρει το καλό της εθνικής. Δεν θέλουμε να είμαστε Σπανούλης προπονητής για κάποιο λόγο. Θέλουμε να φοράμε αυτούς τους παίκτες που γουστάρουμε εμείς να αποφασίσουν τι θέλουν. Και το είδαμε και το μοντέλο στο ελληνικό ποδόσφαιρο.
2: Να σου πω,
3: και βλέπω του καλεσμένου στα κανάλια για αυτά.
2: Ναι.
3: Αυτού βάραγανε πέναλτι με την Πέστο. Την Κωνσταντίνα να μιλάνε ακόμα για εθνική ομάδα. Ξεχάσαμε από τότε μεγάλη διοργάνωση.
2: Ναι.
3: Δεν πρόκοψε.
2: Αυτό είναι σωστό που λες. Ναι. Αλλά να σου πω κάτι. Γιατί αυτό που λες, το οπαδικό παιχνίδι που γίνεται από ορισμένου στην πλάτη τη εθνική ομάδα μπάσκετ, τώρα το βλέπουμε πρώτη φορά, δεν έχει ξανασυμβεί.
1: Τώρα είναι, θυμάμαι... έντονο, τώρα είναι
0: πιο έντονο λόγω τη αποτυχία είναι τώρα. Επίσης, εγώ με τον Σπανούλη, εγώ το αναγνωρίζω ότι χτες, okay, σε μια δύσκολη στιγμή, γι' αυτό είπε, αφού έκανε όλο τον απολογισμό, ότι εγώ έκανα το λάθος και δεν τους κάλεσα αυτούς που θα έπρεπε να τους έχω καλέσει. Γι' αυτό και είπε, θα έρθουν όλοι από εδώ και πέρα.
2: Mm-hmm.
0: Θα το δούμε τώρα στις επόμενες κλήσεις. Πότε είναι, Σεπτέμβριο ή Αύγουστο?
1: Αύγουστο. Τέλειο Αυγούστου, 28 και 31.
0: Ναι, μπράβο, ναι, ουσιαστικά αρχές Σεπτέμβριο. Επίσης, ρε παιδί μου, υπάρχουν απορίες τώρα και δεν το λέω τοξικά. Και ξαναλέω, δεν το πάω οπαδικά. Αυτό ήδη θα έλεγα αν ήταν ο Νάν είχε πάρει διαβατήριο. Ο Γόκαπ, γιατί δεν καλείται? Υπάρχει κάποιος λόγος που δεν καλείται πλέον?
2: Ναι, αποφάσισε.
0: Δηλαδή έγινε μια διαδικασία, πήρε ένα διαβατήριο. Με τον ίδιο να υπόσχεται.
3: Έχει δύο φάλ τώρα που θα έχουμε και δεν μας
0: ψηλούσε. Ναι,
1: δεν έχει παίξει εθνική Γαλλία.
3: Δεν μπορεί να παίξει.
1: Πρέπει να περάσει από FIBA αυτό για να παίξει εθνική.
0: Έχει παίξει εθνική Γαλλία. Ρε παιδί μου, έγινε τότε όλη αυτή η διαδικασία fast track και έγινε Έλληνα. Με υπογραφές, με το ένα μετάλλο, με υποσχέσεις ότι θα είμαι εκεί στην εθνική κτλ.
3: Θα σου απαντήσει κάποιος όμως ότι όταν πήγαινε στο fast track και έπαιζε με την εθνική ομάδα,
0: ναι,
3: άλλος που δεν είχε τραυματισμό, κάθονταν και έκανε διακοπές για να είναι καλά με την ομάδα του.
2: Ναι, ρε, πάντα απαντήσεις υπάρχουν. Τώρα δεν θέλω να μπω τώρα στη διαδικασία αυτή.
0: Υπάρχει λόγος όμως.
2: Περίμενε, μιλάω λίγο. Γιατί είναι οπαδικό αυτό το θέμα. Και πάντα υπήρχαν αυτές οι αντεγκλήσεις. Εγώ τις θυμάμαι πάντα τουλάχιστον, όχι σε τόσο έντονο βαθμό. Το συμφωνώ μαζί σου, Χριστάρα μου.
3: Μα γι' αυτό σου λέμε να μου ξένει. Είναι αδιανόητο αυτό που έχει συμβεί στο μπάσκετ τα τελευταία χρόνια. Στο δικό μυαλό δεν είναι αδιανόητο. Έχει εξηγήσει ξεκάθαρη. Αλλά...
2: Και επίση επιτυχία υπήρξε τώρα, πρόσφατη.
3: Μα σου λέω πέρυσι στα μπουζούκια πήγαιναν και πανηγυρίζανε, ρε φίλε.
2: Αυτό λέω.
3: Δεν είναι μόνο μισό λεπτό τώρα. Δηλαδή, σου ξαναλέω, είναι τι θέλει να παρουσιάσει ο καθένας. Το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός πήρε την Ευρωλίγκα. Mm-hmm. Ο ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ παίξανε τελικό. Δεν λέω γιατί, ας την ΕΟΚ. Σαν μπάσκετ λέω, ελληνικό μπάσκετ.
1: Ναι, ναι, ναι.
3: Παίχτες και τα λοιπά. Με ξένους, με Έλληνες, οτιδήποτε. Δηλαδή είναι σε μαύρες μέρες το ελληνικό μπάσκετ.
1: Το ελληνικό μπάσκετ όχι. Οι ελληνικές ομάδες όχι. Οι
0: εθνικές. Όλες οι εθνικές αυτές.
3: Θέλω να σου το πω ότι παρακάτω.
0: Είναι σε χάλια επίπεδο.
3: Και εσύ μπορεί να μας το πει.
0: Και η παραγωγική.
3: Ίσως αυτό το σκηνικό το χθεσινό να είναι και το καλύτερο ηλεκτροσόκ που μπορούσε να συμβεί. Γιατί φαντάζομαι και ότι οι Έλληνες διεθνείς μετά από αυτό. Θα την ακούσουν λίγο.
1: Πρέπει κάποια στιγμή.
3: Εντάξει, μακάρι να βγει σε καλό, αυτό λέμε.
0: Επίσης είπε μια μεγάλη αλήθεια χθες ο Σπανούλης, ότι η παραγωγική, πέρα από το γεγονός ότι οι μεγάλες ομάδες δεν βάζουν πολύ εύκολα Έλληνες κτλ., η παραγωγική διαδικασία, παιδιά, του ελληνικού μπάσκετ είναι αστεία πλέον. Χρόνια. Χρόνια. Υπάρχει πολλά
1: πολύ
0: χρόνια.
1: Μικρή, πολύ μικρή δεξαμενή.
0: Πολύ μικρή δεξαμενή. Και είναι, δεν είναι ότι πάνε παιδιά να παίξουν μπάσκετ. Είναι όλη η διαδικασία μέχρι να φτάσουμε στις μεγάλες ηλικίες που είναι σαθρή.
2: Πώς είναι σαθρή. Έξι.
0: Δεν είναι μόνο αυτό όμως, Βασίλη, με το θέμα.
2: Είναι πρόβλημα.
0: Δεν είναι μόνο αυτό.
2: Είναι πρόβλημα αυτό.
0: Δεν είναι μόνο
1: δεν ξέρω
0: αυτό.
1: Το πρόβλημα.
2: Βάλε 6 ξένους, βάλε και 2-3 ελληνοποιήσεις.
0: Δεξιά και αριστερά, να μην πω τώρα καταστάσεις για να αποφεληθεί κάποιος άλλος σε θέση άλλου. Όταν δεν υπάρχει σωστή παιδεία στο πώς να μάθουμε να σουτάρουνε. Δεν υπάρχει ένας ένα σωστάρι.
2: Κάτσε, φίλε, τώρα. Κάτσε, αυτό είναι το γραφικό που κάνουμε τώρα. Να μιλάμε για το αν είναι σωστή η προπόνηση που κάνουν. Άσε με τώρα.
0: Γιατί λέμε τώρα, ένα σωστάρι.
2: Βάλε 6
0: ξένους. 7 χρονών τα σερβάκια σουτάρουνε.
2: Ναι. Εμείς δεν είχαμε ποτέ.
0: Στη σειρά.
2: Δεν είχαμε ποτέ. Είχαμε. 6 ξένους, αγαπητέ φίλε.
0: Ποτέ δεν είχαμε. Ο Αλβέρτη ήταν εξωγήινος.
2: Και δύο, ένας, δύο, τρεις ελληνοποιήσεις. Όσες υπάρχουν παιδιά που έχουν έρθει απ' έξω, έχουν δικαίωμα, έχουν διαβατήριο, έχουν αυτά. Μάλιστα. Τελειώσαμε. Μένει κανένα άλλο μετά για κανένα πιτσιρικά. Πολύ δύσκολα. Και όταν ο πιτσιρικάς είναι καλός, καλή ώρα, Αβδάλλας,
1: φεύγει.
2: Φεύγει. Θα πάει αλλού.
0: Έχεις δει στα εθνικά κλιμάκια, στα μικρά, ας στις μεγάλες ομάδες. Στις μικρές εθνικές ομάδες, έχεις δει κάποια επιτυχία τα τελευταία χρόνια. Στις μικρές εθνικές, όχι μόνο Μπιλιόλιου, και πιο πίσω σε πάω εγώ. Έχεις δει, εκεί ξεκινάμε.
2: Ναι.
0: Οι Τούρκοι έχουν σάρρωστα μετάλλια τα τελευταία χρόνια. Και βγάζουν και φουρνιές. Μετά λέμε, γιατί βγήκε δεύτερη Τουρκία στο Ευρωμπάσκετ. Έλαντε, γιατί βγήκε δεύτερη Τουρκία.
2: Λοιπόν. Κύριε Τάτσιο, είσαι μαζί μας.
4: Είμαι μαζί σας. Καλησπέρα. Καλή εβδομάδα.
2: Καλή εβδομάδα. Για να έχω αθλητικό άπ εγώ, μου ήρθε αυτή η είδηση που θα πεις 2-3 λεπτά νωρίτερα, πριν μου την πει κιόλας ο Σπύρος. Οπότε ας την ακούσει όποιος δεν έχει αθλητικό άπ και ας βάλει σιγά σιγά. Είναι ευκαιρία. Τι γίνεται, για walk-up λέγαμε, αυτόν αφορά η είδηση.
4: Ναι, ναι, εντάξει, έχετε πει πολλά ενδιαφέροντα πράγματα για την εθνική ομάδα.
2: Ακούω και το δικό σου σχόλιο, αν θέλεις.
4: Όχι, εγώ να πω πάνω σε αυτό που είπε ο Κώστας στο τέλος, δεν παίζει ρόλο αν θα πάρεις μετάλλια. Δηλαδή τα μετάλλια που εννοώ στις μικρές ομάδες, στους νεαρούς. Το θέμα είναι να βγουν δύο παιδιά από κάθε τέτοια ομάδα για να τα έχεις για το ελληνικό μπάσκετ, το τουρκικό μπάσκετ, το ισπανικό, δηλαδή τα μετάλλια. Έχουμε πάρει πολλά μετάλλια σε μικρές κατηγορίες. Το θέμα είναι να γίνει αξιοποίηση αυτών των παιδιών και δεν γίνεται πλέον. Δεν γίνεται. Γιατί δεν έχουν το ταλέντο που είχαμε τα προηγούμενα χρόνια. Αυτό είναι δεδομένο. Και υπάρχει συνολική ευθύνη γι' αυτό. Δεν φταίει ο ένας ή ο άλλος. Τι να κάνουμε. Περάσαμε δύο χρυσές γενιές, η μία από το 5 μέχρι ας πούμε το 15. Σκεφτείτε ποιος είναι ο τελευταίος μεγάλος παίκτης που βγήκε μετά, το Σπαν, μετά τον Σλούκα, τον Παπα-Νικολάου και τον Καλάθι. Ποιος είναι.
1: Ο Γιάννης.
4: Ναι, με ξέρεις τον Γιάννη, προφανώς με ξέρεις τον Γιάννη. Γιάννης είναι ο μεγάλος παίκτης στον κόσμο.
0: Μεγάλος, μεγάλος κανένας.
2: Once in a lifetime, ο Γιάννης.
4: Αυτό λέμε.
2: Ναι.
4: Αυτό λέμε. Νομίζω ότι αυτό τα λέει όλα.
1: Και βέβαια δεν χρειάζεστε, συγγνώμη Στέφανε, δεν χρειάζεστε κιόλας τον Γιάννη για να κερδίσει τη Ρουμανία και την Πορτογαλία. Αν φτάνουμε σε αυτό το σημείο.
4: Μα προφανώς, Χριστό μου, δεν χρειάζεται κανέναν από όλους αυτούς που συζητάμε τώρα για να κερδίσεις τη Ρουμανία και την Πορτογαλία. Αλλά δεν είναι το πρόβλημα ότι δεν κερδίζουμε τη Ρουμανία και την Πορτογαλία. Το πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχει παραγωγή διαδικασία και ό,τι ενέργειες γίνονται το τελευταίο 1,5 χρόνο θα μας απασχολήσουν θετικά την επόμενη πενταετία, όχι όμως τώρα. Τώρα είναι το πρόβλημα.
2: Ναι.
4: Το οποίο το ξέραμε όμως ότι θα έρθει μετά το χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωμπάσκετ. Ήταν δεδομένο ότι θα γίνει. Τέλος πάντων.
2: Το ακούω αυτό που λες. Πάμε για την Ειδησούλα να ακούσουμε.
4: Ναι. Ο Τόμας Γουγκ όμως έχει γραφτεί και στο αθλέτικο.gr από τη Βάλια Πηγιανίδη. Ο Ολυμπιακός νομίζω ότι θα ζοριστεί αρκετά με το walk-up. Έχει δεχθεί μια μεγάλη πρόταση από την Ντουμπάη για 2+1 χρόνια με ένα ποσό που αγγίζει τα 9 εκατομμύρια δολάρια. Είναι καθαρά τα λεφτά. Μαζί με τα πόνους είναι και αυτά τα λεφτά προσεγγίζουν γύρω στα 2,7 με 2,8 ανά σεζόν. Ο παίκτης έχει μπει σε πειρασμό, είναι δεδομένο αυτό και ο Ολυμπιακός προφανώς δεν θα φτάσει αυτά τα λεφτά με καμία περίπτωση. Δηλαδή, δεν είναι ότι, ότι δεν θέλει να τα δώσει, αλλά δεν είναι αυτή η αξία του walk-up στην αγορά. Όσα για να έχει προσφέρει στον Ολυμπιακό, όσο σημαντικός και αν είναι, νομίζω ότι θα ξανασυζητήσουν οι δύο πλευρές. Το έχουμε αναφέρει και στο παρελθόν και εδώ στην εκπομπή και στο site ότι έχουν γίνει κάποιες πρώτες κουβέντες μεταξύ του Ολυμπιακού και του walk-up. Νομίζω ότι περιπλέκονται κάπως τα πράγματα γιατί είναι και ο coach Πασκουάλ στην Ντουμπάη. Αλλά στο τέλος θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός θα δώσει κάτι παραπάνω και ο walk-up θα μείνει εδώ πέρα και θα κλείσει την καριέρα του. Θεωρώ ότι θα είναι μεγάλη έκπληξη ακόμα και τώρα παρά από αυτή την πρόταση στην Ντουμπάη να φύγει ο walk-up.
2: Αυτό το συμβόλαιο είναι τριετές.
4: Ναι.
2: Κλειστό.
4: Είναι 2+1, ναι.
2: Μια ερώτηση έχω μόνο γι' αυτό. Τη στιγμή που έκανε τις δηλώσεις αυτές που ακούσαμε και κουβεντιάσαμε κλπ. Πιστεύεις ότι είχε ενημέρωση για αυτή την πρόταση που θα σκάσει κάποια στιγμή ο μάνατζερ του και ο ίδιος ή όχι?
4: Δεν είναι. Έχει και ενδιαφέρον και από άλλες δύο ομάδες της EuroLeague. Η κατατεθειμένη πρόταση είναι μόνο από την Dubai, από όσο είμαι σε θέση εγώ να ξέρω. Λογικά θα ήταν ενήμερος. Θα ήταν ενήμερος, αλλά ο Βασίλη έχει να κάνει με το συμβόλαιο που παίρνει στον Ολυμπιακό τη νέα σεζόν, το 1,1. Να πούμε όμως εδώ, θέλω να ξεκαθαρίσω κάτι. Αν ο Ολυμπιακός θέλει να κρατήσει το walk-up, θα το κάνει γιατί έχει την οψιόν από την πλευρά μέχρι τα μέσα Ιουλίου. Υπάρχει μια οψιόν στο συμβόλαιό του να ενεργοποιηθεί και θα μείνει στον Ολυμπιακό έναντι περίπου ενός ποσού 1,1-1,150 κάπου εκεί για τη νέα σεζόν. Θα δούμε τώρα τι θα γίνει. Περιπλέκονται τα πράγματα. Θα είναι μεγάλη έκπληξη να φύγει ο walk-up ακόμα και με αυτά τα δεδομένα. Εντάξει.
2: Οκ. Σε ευχαριστούμε, αδερφέ μου. Ευχαριστούμε πολύ.
4: Και εγώ. Γεια σας.
2: Αυτά.
1: Άρα από τεξανός από τα καμίνια θα γίνει τεξανός από την τσέντα.
2: Φίλε, 3 εκατομμύρια.
1: Πάρα πολλά.
2: Για 2+1.
0: Ποιο είναι, για το κρατήσει με το ζόρι, δηλαδή το 150 ενεργοποιητό των οψιών.
2: Που μιλάμε με το ζόρι.
0: Που την μπάλα, γραμμένο είναι.
3: Δεν που την μπάλα,
0: με το ζόρι.
2: Ναι,
3: μου ήρθε να τη σκόσω ένα ψαλιδάκι που σκάθομαι στην καρέκλα.
2: Μπα και πάρει παραπάνω λεφτά από κάποιον.
3: Τι.
2: Να παίξει μπάλα τώρα.
0: Κάντο αγόρι μου.
3: Πού λεφτά,
0: Κόντο! Ναι,
2: όχι, ρε, τι, ψήνεσαι.
3: Ψήνεσαι, δεν κάνω έτσι μια τσιμπάνια.
2: Μην κάνει, όχι. Θα ρίξει την κανάτα τώρα, βλέπεις.
3: Ναι, μα θα δει. Ταξιθέτης. Να σου πω κάτι.
2: Έλα.
3: Έλα, έφυγε τώρα. Δε. 1,3 εκατομμύρια χρόνια. Του χρόνου που θα είναι, θα είναι 34 όταν λήξει το συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό. Δηλαδή, η Ντουμπάη θα δώσει 34 με 37 για 3 χρόνια 9 εκατομμύρια.
0: Ντουμπάη,
3: καλή επιτυχία.
2: Η Ντουμπάη θα τον, έχει, 36, θα τον έχει πρώτο βιολί.
3: Θα βγει και το 27 το
0: συμβόλαιο. Του το δίνει τώρα μπάσκετ και σπάσει το συμβόλαιο.
1: Το McKinley Wright, playmaker του Ντουμπάη, λίγο δύσκολο να κάνει τον walk-up πρώτο. Προφανώς και τον θέλει για ασφαλιστική δικλίδα το walk-up. Αλλά ο McKinley Wright είναι από τους καλύτερους guard αυτή τη στιγμή στην Ευρωλίγα. Συνολικά.
2: Αυτοί έχουν ταβάνι, δηλαδή έχουν.
1: Μοιράζουν λεφτά.
2: Cost control, λέω, όπως κάναμε και εμείς που λέμε το γουλί και μετράμε εδώ στο ποδόσφαιρο και αυτά. Δεν υπάρχει και πρόβλημα.
0: Πάρτε να έχετε. Κάτι, άμα το ξεπεράσετε,
1: κάτι είχε
0: το όριο, υπάρχει ένα πρόστιμο.
1: Κάτι είχε τεθεί στο τραπέζι παλιότερα στην Ευρωλίγκα περί financial fair play.
2: Ναι.
1: Ακόμα το συζητάμε.
2: Α, το κουβεντιάζουμε.
0: Παναθηναϊκός έφαγε ένα πρόστιμο φέτος.
3: Δεν είχε περάσει. Ο Ολυμπιακός του Ντουμπάι, λέτε από τώρα, αν θέλετε. Δεν δώσε όμως κανένα εκατομμύριο αφού είσαι Λάρτ.
2: Να το πουλήσει.
1: Ή να κάνει κανένα trade ο Ολυμπιακός, να πάρει κανένα παίχτη από εκεί.
2: Trade όπως το NBA, βέβαια. Σωστά. Ναι.
0: Παναθηναϊκός έφαγε φέτος ένα πρόστιμο στην Ευρωλίγα γιατί είχε περάσει κάτι όρια.
2: Στο μπάσκετ.
0: Ναι, αλλά και να τα φάει. Ο Ντουμπάι πιστεύει δεν έχει να τα πληρώσει.
2: Καλά, ναι, σωστά.
3: Αν κάτι, άμα πάει στο Ντουμπάι θα έρχεται να παίζει την εθνική ομάδα μετά ή θα το κόψει.
1: Αυτό είναι πάρα πολύ ωραία.
0: Κομμένο το έχει ήδη.
1: Πολύ ωραία ερώτηση.
2: Πες το πάλι.
0: Κομμένο το έχει ήδη εδώ και δύο χρόνια.
2: Πες το πάλι αυτό.
3: Το έχει ξαναρχίσει τώρα. Πάει τώρα.
0: Ναι,
2: ρε. Πες το πάλι.
3: Περίμενε.
2: Λέω.
0: Περίμενε εσύ.
3: Τι κομμένο, ρε.
0: Ποιο χρόνια έχει να πατήσει την εθνική.
3: Δεν ήταν στο ευρωμπάσκετ.
2: Όχι.
0: Το τέτοιο.
1: Τον Ντόρσεϊ ήταν.
0: Τον Ντόρσεϊ είχε να
3: πει. Ντόρσεϊ
2: τον είχε επιλέξει όμω. Ο προπονητής τον Ντόρσεϊ για να είναι. Αν ήθελε πρώτο γόκαπ, ας πούμε, έτσι.
1: Στην προετοιμασία δεν έχει. Μπορεί να πάρει ίσως naturalizer θέλει και να παίξει, αλλά παίζει ένας.
3: Τι είναι αυτά, πώς το έχετε κάνει τον μπάσκετ έτσι, Χριστό να μου.
0: Η βλακιά με τον Ντόρσεϊ.
3: Πραγματικά να
0: μην είναι ότι μπορεί να είναι naturalizer.
3: Πού
1: να μπει και στην κουβέντα για του homegrown.
0: Το λάθος είναι με τον Ντόρσεϊ ότι δεν μπορεί να είναι naturalizer. Ο Ντόρσεϊ είναι πολύ άδικο το σύστημα. Έχει κανονικά ελληνική ρίζα. Έπρεπε να είναι κανονικά να λέγεται. Εκεί γίνει μεγάλη, λοιπόν, μεγάλο μαγείρεμα εναντίον της Ελλάδας.
2: Διακόπτω την κουβέντα για τον μπάσκετ. Μένεις εδώ όμως, θέλεις λίγο.
3: Δεν είναι καλό όμως πάντως για το walk-up. Να ολοκληρώσω αυτό για το walk-up. Δηλαδή αυτό που γράφει ο φίλος εδώ, Μοντέρο, Μακεντάιρ, Τζόζεφ κτλ. Δηλαδή δεν είναι Ολυμπιακός όπως ήταν στην περιφέρεια. Εντάξει, άλλη δουλειά του walk-up θα μου πεις. Αλλά θέλω να σου πω δεν έχει αυτό το άγχος που θα είχε υπό άλλες προϋποθέσεις. Εκτιμώ.
2: Φίλε,
3: ο Μακεντάιρ τώρα είναι μια υπόθεση. Δηλαδή ο Χρήστος μπορεί να σου πει ότι μπορεί να θεωρείται από κάποιους και. Πάω να το πω το follow-up, το step-up, ξέρω του walk-up. Τα λέω καλά. Τρομερός.
2: Άκου, πάμε τώρα στα ποδοσφαιρικά γιατί τα λες καλά, αλλά εντάξει.
1: Δεν είναι, εμένα δεν με κέρδισε.
2: Το
1: εμένα με κέρδισε.
2: Τον κέρδισε.
1: Ναι, ναι, ναι.
3: Άστο. Πονάτε. Πονάτε. Και μπάσκετ. Έλα.
2: Τι έγινε και στον Ολυμπιακό τώρα.
3: Πού.
2: Σαββατοκύριακο γίναν κινήσεις που δεν είχαν γίνει ένα μήνα.
3: Να κλείνουμε με γκρίνια την Παρασκευή για να τρέχει το σύστημα Σαββατοκύριακο.
2: Να σου πω, δεν περιμένα να το κάνουν μέσα στη βδομάδα που έχουμε εκπομπές.
3: Εντάξει, κάτι θα γίνει και αυτή τη βδομάδα.
2: Α, θα γίνει και αυτή τη βδομάδα.
3: Εντάξει, φίλε, πιέζει ο χρόνος πλέον. Είναι λιγότερο από μήνας ο Ολυμπιακός έχει μπροστά του για να μπει στα προκριματικά. Mm-hmm. Εντάξει, η κίνηση που έχει γίνει ως σίγουρη δεν είναι κίνηση για να παίξει αύριο. Αν χρειαστεί, θα παίξει. Ναι, το λέω. Μένα μου δημιουργεί λίγο απορία η ιστορία των στόπερ του Ολυμπιακού. Και δεν θέλω να κινδυνολογώ για να το μεταφράζουν ορισμένοι. Όπως επιθυμούν για το αν έχω πληροφόρηση ή εκτιμώ ότι κάποιος μπορεί να φύγει. Αλλά έτσι όπως έχει φτιάξει ο Ολυμπιακός αυτή την ιστορία με τους πέντε στόπερ που έχει, κάλλιστα θα μπορούσε να.
2: Ποιοι είναι οι πέντε, ρε φίλε.
3: Έχει Ρέτσο Πυρόλα από πέρυσι.
2: Ναι.
3: Έρχεται ο Κάρμο. Ο Σμαϊλόβιτς, ο Κουτσίδης που είναι με την προετοιμασία της ομάδας.
2: Ναι, okay.
3: Ένα παιδί το οποίο ήταν στην ομάδα νέων.
2: Ναι.
3: Έχει παίξει τον δηλαδή μπορεί να είναι ο πέμπτος ο Κουτσίδης, που είναι και παιδί από τις ακαδημίες. Τώρα. Του Σμαϊλόβιτς αποδείχθηκε ότι ο Ολυμπιακός τη μεταγραφή την έκανε όταν έπεσαν οι τόνοι. Δεν θα θυμάσαι ότι είχαμε πει ότι είχε έρθει άνθρωπος της Σάντερφιορντ εδώ, στην Ελλάδα, πριν από λίγες ημέρες. Mm-hmm. Για τους ανθρώπους του Ολυμπιακού αυτό λειτουργήσε και καταλυτικά, γιατί όχι θεώρησαν ότι ξεγνωρίστηκαν καλύτερα, απλά του είχαν μεταφέρει μια πρόταση, κατάλαβαν τι έχουν στο μυαλό τους. Ήταν ξεκάθαρο ότι ο τύπος αυτός πήρε την πρόταση και πήγε να παίξει μπάλα κι αλλού. Δηλαδή, οι ομάδες που ακούστηκαν και γράφτηκαν μετά στο εξωτερικό για τη Celtic, για την Marseille, για τη Feyenoord. Ήταν δηλαδή ειδικά για τη Celtic και τη Feyenoord. Φάνηκε το ενδιαφέρον πρακτό για τον Σμαϊλόβιτς. Ο Ολυμπιακός τι καλό είχε κάνει εδώ και δουλέψει καλά την περίπτωση του παίχτη. Και αυτό ήταν πολύ βασικό κομμάτι. Βέβαια, τουλάχιστον από ό,τι έγραψαν και οι Νορβηγοί, δεν είναι λίγα τα λεφτά. Έτσι. Μιλάμε για 5 εκατομμύρια ευρώ. Συν 1,5 εκατομμύριο σε μπόνους που έχουν μπει και περιμένουμε να μάθουμε αναλυτικά τις λεπτομέρειες όσον αφορά σε αυτό το κομμάτι. Αυτό το παιδί παίζει. Δηλαδή εκεί είναι βασικός. Δεν είναι δηλαδή έχει ένα παιδί. Θα μου πεις και ο Μάντσα έπαιζε στη Φορταλέζα, αλλά εδώ τον βλέπω πιο ψημένο αυτόν. Δηλαδή πατάει καλύτερα, δηλαδή βλέπεις ένα βίντεο του και βλέπεις καλύτερες επαφές. Ο άλλος ήταν λίγο. Δηλαδή ο Μάντσα ήταν λίγο στοίχημα. Θυμάσαι το λέγαμε και πέρυσι. Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός αποφασίζει να πορευθεί μια τετράδα και αν τα βάλει κανείς κάτω τα δεδομένα, κάλλιστα θα μπορούσε να πει ότι είναι από τις καλύτερες τετράδες που είχε ο Ολυμπιακός τα τελευταία χρόνια στην αμυνά του, πριν καν τους δει κάποιος.
2: Δηλαδή, το θεωρούσες όμως πιο ορθολογική αυτή τη λύση, από την άποψη ότι έλεγες αν πάρει Ντουάρτε που λέγαμε, θα ήταν μια τετράδα που όλοι είναι για να παίζουν τώρα.
3: Συμφωνώ.
2: Ενώ αυτός έχει και μέλλον. Άρα συμφωνούμε σε αυτό. Ότι
3: έχει
2: είναι καλή
3: και μέλλον. Από την άλλη, σου λέω ότι δίνει και μια. Καταρχήν, θα σου πω διαφορετικά και στα χρήματα. Επειδή το λέει πολλοί κόσμος. Ο Ντουάρτε ήταν και γύρω στο 200-300 το χρόνο. Mm-hmm. Έτσι. Δηλαδή ήθελε διαιτέ μίνιμουμ συν ένα.
2: Ναι.
3: Τα λεφτά του δηλαδή καθαρά ο Ντουάρτε τι καλό είχε, ήταν ελεύθερο.
0: Ναι.
3: Bon, Ντουάρτε όμως, ο Ντουάρτε όμω, αν σου κάτσει τον πάγκο, δεν ξέρω εγώ αν θα είναι χάπι.
2: Ναι. Αν
0: θα είναι χάπι.
3: Και η γκρίνια ενό κοσάρι δεν συγκρίνεται ξέρεις, με γκρίνια ενό. Λέω 30 δεν έχει να κάνει. Ρώτα προπονητέ, θα ξέρει, θα έχει περάσει. Και εσύ όταν μεγάλο στο πρωτάθλημα τύπου και τόλμηνα για να σε βγάλει το 80 λεπτό προπονητή. Μετά
2: έχει γίνει. Για μένα λέει. Δεν με έβγαζε. Έχουν γίνει τέτοια. Εγώ σταμάτησα την καριέρα μου.
3: Δεν να ψάχνει το μέλλον του άνθρωπου.
2: Εγώ σταμάτησα την καριέρα μου όταν είχα βάλει 40 γκολ την προηγούμενη χρονιά.
3: Καταλαβαίνετε τι γινόταν.
2: Καθένα κάνει επιλογή. Επίση τώρα, μια και μιλάμε, γιατί προφανώ δεν ενδιαφέρει πολύ το πρωτάθλημα τύπου τον κόσμο. Ο Ντουάρτη, αν ερχόταν εδώ, θα ερχόταν μιλημένο. Δηλαδή, αδερφέ μου, σε θέλουμε για αυτό το ρόλο.
3: Δεν ξέρω εγώ τι είναι το μιλημένο. Γιατί το μιλημένο με μιλημένο διαφέρει. Γιατί μιλημένο θεωρητικά ήταν και τη χρονιά που έφυγε ο Κάρμου.
2: Ναι.
3: Και λέγανε πολλοί ότι είχε φύγει το μυαλό του και δεν ήταν εδώ. Και ήταν θέμα ότι έβλεπε τον Πυρόλα. Εγώ έχω μεταφέρει εδώ ότι καλά έκανε για μένα και πήγε στην Οβιέδο. Mm-hmm. Και δεν τον αδίκησε όταν πήρε την απόφαση να φύγει τον Ολυμπιακό, γιατί έβλεπε ότι ο Ολυμπιακός επενδύει σε ένα project του Πυρόλα. Ο Ολυμπιακός θα κάνει δηλαδή τώρα τον Πυρόλα. Θα τον πετάξει εκτός. Δεν έχω καμία εικόνα ότι έχουν αλλάξει το μάτς του Ολυμπιακού. Θα παίξει καμιά αδριατική λίγα.
0: Εκτός αν.
3: Ευρώπη έχει εξασφαλισμένη. Με 8 μάτς μήνυμο, είτε μπει Champions League είτε μπει Europa League.
0: Εκτός αν πολυθύρεση.
3: Αυτό είναι άλλη κουβέντα. Σου λέω. Θα σου το πω διαφορετικά. Αν δεν ήταν το θέμα ότι είναι Έλληνας, εγώ θα σου έλεγα ότι πιο πιθανό να φύγει ο Ρέτσος με μεταγραφή. Δηλαδή ο Ρέτσος, αν θέλει να βρει ομάδα αύριο, τη βρίσκει. Τη βρίσκει ο
2: Γιατί
3: Ρέτσος.
2: Γιατί το λες με το σιγουριά, πιο εύκολα λες.
3: Γιατί έχει κάνει καλές σεζόν.
2: Ναι.
3: Έχει διάρκεια. Είναι ξανά στην εθνική ομάδα. Έπαιξε βασικό στα τελευταία φιλικά.
2: Τα χρήματα που θα δείτε σε Ολυμπιακό είναι πολλά ή λίγα. Περισσότερα από ό,τι για
3: τον Ρέτσο. Δεν λέω ότι τον πουλάει. Εγώ δεν λέω ότι τον πουλάει.
2: Λέω ρε παιδί, λέω. Αν πουλούσε.
3: Δηλαδή ο Ολυμπιακό που πιθανότερο το Ρέτσο να τον δέσει και με ένα νέο συμβόλαιο, να το πω διαφορετικά.
2: Εντάξει.
3: Έτσι. Γιατί ο Ολυμπιακό αυτή τη στιγμή έχει θέμα με του Έλληνε. Μην πάμε μακριά. Χθες, θα το δούμε και στην πορεία, το αναλύσουμε. Υπήρξε και από το εξωτερικό ένα δημοσίευμα σχετικά με τον Γιακουμάκη. Εμένα με ρωτάς τον έπαιρνα χθες. Εγώ, χθες. Χθες, αν μου λέγεις δηλαδή.
0: Μετά είναι ο εκτός.
3: Με.
0: Μετά ρέμει εκτός.
3: Ελκαμπή, Γιάρεμ Τσουκού, Γιακουμάκη. Γεια σας, 30. Καλή επιτυχία.
0: Λέω, ρωτά,
3: ούτε να έχω άγχη τώρα 17 ξένους, 32 κόβε εδώ. Ράβε κτλ. Και να μένει και ο Γιάρεμ Τσουκού με αυτή την προοπτική. Έτσι. Έλληνας. Μου κάνει συγκεκριμένο άλλο στυλ. Εγώ θα τον έπαιρνα, πώς το πω. Δεν υπάρχει κόσμο, σου λέει ο Ολυμπιακό, μα πάρει κάτι άλλο. Δεν μπορεί ο Ολυμπιακό να πάει. Με ξέρω, δηλαδή, ο Αλεξίου. Το έχουμε πει το όνομα, θυμάσαι εδώ.
0: Ναι.
3: Ο λόγο που δεν προκρίθηκε δεν είναι ότι ο Ολυμπιακό δεν μπορούσε να τα βρει να τον πάρει. Ήταν το παιδί αυτό, όταν θα σα τα πει και ο Τάσο αργότερα, δεν μετράει ω Έλληνα στη λίστα. Δεν του πρόσφερε κάτι του Ολυμπιακού. Δηλαδή, πιο πολύ του προσφέρει να βρει, σου λέει πάω με το ίδιο κόνσεπτ είναι να πάρω τον καλό το Σουηδό από την Νορβηγική ομάδα που μπορεί να μου κάνει και ο Αλεξίου μπορεί να κάνει μεταπόληση. Δεν λέω το παιδί, καλό στόπερ είναι. Αλλά εντάξει, μένει να τον δεις γιατί άλλο τώρα το επίπεδο των αγώνων που θα κληθεί να παίξει με την ΑΕΚ πρώτα θέλω να παίξει και άλλο το πώς ήταν εκεί τώρα. Το λέω στη λογική ότι είναι άλλο πράγμα το να πάρεις έναν Έλληνα, δηλαδή πέμπτος θα μείνει ο Κουτσίδης. Είναι το παιδί που θα είναι στη λίστα.
0: Ο Αλεξίου έφυγε 17.
3: Ο Αλεξίου έχει φύγει, ναι, και δεν έχει
0: τριετία.
2: Πάντως επιβεβαιώθηκε να ξέρεις με τον Αλεξίου ότι ο Ριμπάλτα βλέπει την εκπομπή. Το έχω πει σε ένα μάτσο. Θα μα το πει ο Τάσος. Έχει σκοράρει σε ένα μάτσο και του λέω: εδώ καθόταν ο Τάσος. Ψέματα, εδώ καθόταν ο Τάσος. Και του λέω: μήπως ο Αλεξίου απασχολήσει κάποια στιγμή. Ποιο είναι, του λέω που έβαλε τον γκολ τώρα με την εθνική ελπίδα, του λέω.
0: Μισό λεπτό. Πού είναι το κεφάλι.
2: Όχι, πάρ τον τηλέφωνο. Πάρ τον τηλέφωνο, δει. Τον βγάλουμε σε λίγο. Α βγει το τηλέφωνο που λέει εκείνη η ψυχή.
3: Εντάξει, δεν είναι τώρα.
2: Όχι, Αλεξίου.
3: Κοίτα, ο Ολυμπιακός, νομίζω στην άμυνά του εκ των πραγμάτων και μόνο από αυτήν την τετράδα που αναφέρουμε σε σχέση με πέρυσι είναι upgrade, δεν υπάρχει. Δηλαδή, εγώ το έλεγα και πέρυσι μας εδώ ήμασταν. Στο δικό μου μυαλό ο Κάρμο είναι καλύτερο στην Πυρόλα. Κάποιοι επιμένουν ότι η Πυρόλα είναι καλύτερο. Δηλαδή, εγώ τον Κάρμο το θεωρώ πιο καλό.
2: Το πιστεύεις. Αμυντικό.
3: Ναι, το θεωρώ πιο ολοκληρωμένο, ρε παιδί μου.
2: Όταν έπαιζε, σίγουρα ήταν εδώ στον Ολυμπιακό ναι. Καλύτερο. Τώρα όμως το πιστεύει ότι είναι και τώρα.
3: Και να μην είναι. Δεν νομίζω ότι. Νομίζω ότι ξαναλέω ότι τότε δόθηκε μια εντύπωση ότι σαν να χάλασε και λίγο το μυαλό του και να το ψιλοπαράτησε μέσα του. Σου λέω όμως δεν ήταν και άδικο. Θα μου πει τώρα είναι εγγυημένο. Mm-hmm. Εγώ ξέρω ότι ήρθε και πήγε την πρώτη μέρα στην προετοιμασία. Είναι σαν να του λέει προπονητή, έρχομαι να με βάλει.
0: Εδώ είμαι.
3: Εδώ είμαι. Θέλω να είσαι κάποιο που είμαι κάποιο.
0: Αν είναι στοχοπροσιλωμένο και δεν είναι αούα το μυαλό να πετάει. Είναι τρομερό.
3: Όχι, είναι καλά, είναι καλά να ξέρει.
0: Είναι τρομερό στόπερ. Τώρα μην λέμε τώρα. Και αριστεροπόδαρο στόπερ που να ξέρει και μπάλα και να μπορεί να σου κάνει 10 πράγματα, δεν τα βρίσκει εύκολα στην αγορά. Είναι πολύ καλός. Αρκεί να είναι το μυαλό του, άμα είναι το μυαλό της θέσης του, είναι αυτό που λέει ο Διονύσης. Έχει κάνει upgrade δυνατό στα μετόπιστα.
2: Πάμε να προλάβω λίγο και τα υπόλοιπα ζητήματα. Είναι πολύ μεγάλη κουβέντα για τους στόπερ.
3: Ξαναδιευκρινίζω γιατί βλέπω ορισμένους, δεν μπορώ να καταλάβω αυτό που λέω για τον Αλεξίου. Δεν το καταλαβαίνω. Ότι ο λόγος που έμεινε πίσω δεν είναι ότι ήταν αυτός, ότι δεν δίνει ελληνικό διαβατήριο. Αυτός ήταν ο λόγος. Ναι. Αυτά ξέρω, μην έχουμε. Μην νομίζω
2: κάτι τέτοιο. Αυτό δεν λέμε. Αυτό
0: από δεν είναι γηγενής. Ότι... Δεν λογίζει ως γηγενής.
2: Όπως λέμε σε
0: γιατί έφυγε πριν συμπληρώσει τριετία σε εκπαίδευση ελληνικού συλλόγου και πήγε στην Ίντερ από τα 17 του.
2: Ναι, πες το Σπύρο μου λίγο τι μου έλεγες τώρα, ότι. 16 έφυγε από τον Ατρόμητο. Λέει.
0: Φυλάκια. Ακόμα λίγο μικρότερο διάστημα.
2: Ακόμα μικρότερο. Λοιπόν, ωραία. Ξεκάθαρο είναι ο Διονύσης μου, γιατί ποιος δεν κατάλαβε. Τι έγραφες κάποιος.
0: Έτσι είναι και ο Χατζηδιάκος.
3: Δεν φύγει κάποιο να το λέει. Ο Χατζηδιάκος έφυγε.
0: 14,5 χρονών έφυγε ο Χατζηδιάκος και πήγε στην Αλκμάρ. Και λίγο αναλήφθηκε.
2: Κοίτα.
0: Δεν λογίζει το γηγενή.
2: Κοίτα, έχουμε 5.000 εδώ κόσμο και έχουμε και πολύ περισσότερο στο Action 24. Το να μην καταλάβει κάποιο επειδή δεν άκουσε καλά δεν πειράζει, δεν λέει τίποτα. Το επαναλαμβάνουμε για να γίνει σαφές. Πες μου κάτι τώρα. Για τα υπόλοιπα να προλάβω λίγο.
1: Κύριε Βασίλη, πριν προλάβω να κάνουμε μια αλλαγή.
2: Κάνε μια αλλαγή βεβαίως. Και να έρθει και η Μαριάννα να έρθει να κάτσει δίπλα μας. Ναι.
0: Σε ευχαριστώ, αδερφέ. Κύριε Βασίλη.
2: Όχι, Μπάρμπα Βασίλη θα με λες, γιατί είμαι 49 πλέον.
1: Κύριε Βασίλη. Μεγαλείο
0: είσαι, αγόρι μου, μεγαλείο, μεγάλο.
2: Φύγε.
1: Γεια σας, γεια σας.
2: Ευχαριστώ, Χρυσταρά, ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, έρχεται και η Μαριάννα.
0: Oh, the goat.
2: Θα κάτσει δίπλα μου η Μαριάννα. Δεν τη διώχνω με τίποτα. Κάτσε εδώ. Κάτσε εδώ.
5: Κάθομαι κάτω.
2: Είναι homegrown αυτή.
5: Καλή χρόνια πολλά. Εσύ βλέπει τα μηνύματά σου, ρε παιδί μου. Θέλει να σου πει ένας άνθρωπος χρόνια πολλά.
3: Μαριάννα, άκουσα να δεις κάτι.
5: Πάτσα το κουμπί. Δεν θα γίνει.
3: Να δω τα μηνύματά
2: μου. Δεν θα πούμε για ρεπορτάζ.
3: Δεν θα πούμε για ρεπορτάζ. Με 32.000 στο Instagram.
2: Ναι.
3: Βροχή χιλιάδες μηνύματα.
2: Ποια φωνάζει, ρε.
5: Η γνωστή.
2: Γιατί.
5: Κοίταξε να δεις. Δεν ξέρω. Υποψιάζομαι.
0: Ότι πρέπει να κάτσει αλλού.
2: Γιατί στενοχωριέται.
5: Δεν ξέρω.
2: Γιατί στενοχωριέται.
5: Λοιπόν. Την έχω εδώ. Αν θέλει
2: Χριστό,
5: να φωνάξει, ας πούμε, σε μένα.
2: Παρηγόρησε, σε παρακαλώ, ποια φώναξε.
0: Και πες μου, θέλει να γίνει κάποια αλλαγή στο πάνελ.
2: Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Είναι από φας παρουσιαστή. Προχωράμε, λέγε.
5: Να
3: το κληρώσω.
2: Συνέχισε.
3: 36.100 ακολουθεί στο Instagram.
5: Τόση ώρα που ψάχναμε, ποιος φώναζε.
3: Έχω πάρει 100 σε μια εβδομάδα. Λοιπόν, 36.000. 20.000 στα 4 προφίλ στο Facebook που έχουν κλειδώσει με χιλιάδες αιτήματα να εκκρεμούν. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κόσμο. Δηλαδή, εσύ
0: σας αγαπώ όλους.
3: Επέλεξε, δηλαδή.
0: Σας αγαπώ.
3: Μισό λεπτό. Όσοι μου έστειλαν στο WhatsApp ή με πήραν τηλέφωνο, έχω απαντήσει σε όλους.
5: Εγώ τι είμαι, Διονύση μου. Εγώ είμαι Λεοντζίκος. Εγώ που θα το
0: πάρω. Πάρτε να πάρω τηλέφωνο, πάρτε να πάρω καλημέρα.
3: Μισό λεπτό, περίμενε.
0: Θα το κάνω εγώ. Ζητατό ή πάρτε να κατευθύνω.
5: Ενώ στον Βασίλη που έστειλε μου απάντησε. Ευχαριστώ πολύ, Χαλκόγκα.
0: Στείλ ένα.
3: Ο Βασίλη είναι νέο στην Ισταγκάμα.
2: Έτσι, στην είπα.
3: Μισό λεπτό.
2: Χαλκόγκα.
3: Μαριάννα, ο
5: Βατσέκο.
3: Το Βασίλη χρόνια πολλά, μισό λεπτό.
0: Πες το, σωτώ,
5: χρόνια πολλά, αυτό δεν λέει κάτι άλλο.
3: Μαριάννα, σε ευχαριστώ για τις ευχές.
0: Πάρε με μένα, σου δώσω τηλέφωνο.
3: Θα το πω και στην τηλεόραση. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πες ότι στο στείλα χθες, εντάξει.
2: Τώρα μιλάς και τη θέλεις μυστικό.
3: Τσαπάτσι
0: για μένα μετά.
3: Βάλω να παίξω.
5: Δεν τον πιστεύω, κάτσε.
2: Μαριάννα, κάτσε λίγο. Θα μου δώσεις λίγο τα δωράκια που έχεις ετοιμάσει για μας. Θέλω να προλάβω λίγο το Βερβελέ, γιατί έχουμε διάφορα ζητήματα ανοιχτά. Φίλε μου καλέ, Ζώτα Σίλβα. Ταξιδεύει Ολλανδία.
3: Περίμενε, αν το τελειώσει σήμερα, αύριο. Ή να ταξιδεύει Ολλανδία.
2: Κρατάς πάντα επιφύλαξη.
3: Όχι, δεν κρατάω. Πιστεύω θα γίνει. Εδώ που φτάσει, πιστεύω θα γίνει γιατί το έχει ξεκλειδώσει.
2: Τι είναι αυτή η περίπτωση.
0: Είναι ο Πορτογάλος έξτρεμ και πάρει νότια.
3: Τον ήθελε ο Ολυμπιακός, έπεσε μια την Κιμαράες. Ναι. Αυτός δεν έβλεπε Ελλάδα στο μέτρο.
2: Ναι.
3: Πήγε στην Νότιχαμ.
2: Μάλιστα.
3: Είχε τότε στην Κιμαράες τον Καρντόσο που πήραμε πριν λίγες μέρες.
2: Ναι.
3: Σημαδιακό.
0: Σωστό.
3: Από την Νότιχαμ, επειδή δεν έπαιζε μετά, πήγε στην Μπεσίκτας πέρυσι. Δεν έκανε τη σούπερ χρονιά.
0: Είχε ασχοληθεί και πολύ τώρα... σοβαρά Παναθηναϊκός μαζί του πριν πάει στην Νότιχαμ.
3: Όντως είχε ασχοληθεί Παναθηναϊκός. Αλλά δεν ψινόταν για Ελλάδα από ό,τι.
0: Δεν ήθελε Ελλάδα τότε.
2: Τι χαρακτηριστικά κι αυτός.
3: Εγώ το θυμάμαι να παίζει γραμμή, αλλά λένε ότι παίζει και από πίσω από το σεντερφόρ.
2: Υδραυλικό
3: δεν παίζει. Ξέρει.
0: Εξτρέμ υδραυλικό.
2: Ναι.
0: Πολύ πλαστικές κινήσεις. Καλά στην κυμαρά, στην καλή του. Γρήγορο πολύ.
3: Όχι, ψηλό.
0: Ούτε ποντένσερ, παιδί μου, είναι πολύ κοντό. Κανονικό.
2: 1,79 μου είπε ακριβώς.
0: Ναι.
2: Καταλάβαμε.
0: Πολύ γρήγορος.
2: Ναι.
0: Καλή, στην Κιμαράες όταν έφυγε και πήγε στην Νότιχαμ, καλή σεζό πολύ και γκολ και ασίστ και όλα. Δεν ξέρω τώρα σε τι κατάσταση είναι. Τι του κάνει η Τουρκία, αν του κάνει καλό ή κακό.
3: Όχι, δεν πήγε καλά στην Τουρκία και γι' αυτό δεν τέθηκε και θέμα. Και ο ίδιος δεν ήθελε να μένει εκεί. Το θέμα είναι ότι την ιστορία αυτή φαίνεται ότι την τελειώνει ο Καρντόσο. Ο οποίος τον πείθει ότι έλα εδώ να κάνει την επανεκκίνησή σου.
0: Ναι.
3: Και εγώ νομίζω, κοιτάω.
0: Τον είχε
3: στην παράδειγμα. Αυτή εικόνα που είχα.
2: Να πω κάτι, γιατί ναι. Μου το λέει τώρα ο Σπύρος επάνω και ευχαριστώ πολύ, Σπύρο, που τα ψάχνεις όλα αυτά και με ενημερώνεις. 22 συμμετοχές, 5 γκολ, 1 ασίστ, δεν είναι καθόλου άσχημα για εξτρέμ.
3: Φίλε, δεν έμεινε τέτοιο. Δεν ξέρω τι περιμένανε. Και εδώ θα βάλει γκολ. Δηλαδή θέλω να σου πω, αν με ρωτά, υπάρχει μια παγωμάρα, ποιο είναι. Ότι είναι ότι πριν 2 χρόνια λες όχι.
2: Ναι.
3: Δηλαδή στον κόσμο εννοώ περισσότερο, ρε παιδί μου. Τώρα η ομάδα δεν το πίστεψε, τον πήρε στην Νότιχαμ. Πώς να σου το πω. Mm-hmm. Δηλαδή ακόμη και στην Νότιχαμ όταν δεν μπαίνει αλλαγή, κάτι έδινε. Πώς να σου το πω. Ήταν δηλαδή τον έβλεπε ότι ξέρει μπάλα αυτό το παιδί. Ρε παιδί.
0: Ναι, φαίνεται, καλώς παίξε,
3: ότι έχει ποιότητα. Ναι. Φαίνεται ότι ξέρει μπάλα. Δηλαδή εμένα με ρωτά, μου φαίνεται πολύ καλή προσθήκη. Αλλά δημιουργήθηκε μια εντύπωση στον κόσμο ότι ο Ολυμπιακός παίζει με μικρές λίστες και γύρω από τον γκρουπ του και πράγματα τα οποία ξέρει. Δηλαδή την επιστροφή του Κάρμου. Δεν πάει σε ένα άλλο στόπερ. Ξέρεις την τρίτη λύση σου. Παίρνεις ένα στόπερ τον Σμαϊλόβιτς που είναι ψαγμένος ως μετά δεύτερη επιλογή. Αφού έχεις πάρει πρώτα τον Κάρμο να το δέσεις. Τώρα δηλαδή πας εδώ, βλέπεις ότι αυτός είναι να έρθει πρώτα πριν το Ρόκα. Δηλαδή συγκεκάμε Ρόκα 15 μέρες και Ρόκα δεν βλέπουμε. Δηλαδή Ρόκα ήταν ο στόχος να έρθει και να είναι στην προετοιμασία και να πάει στην προετοιμασία στην Ολλανδία στην αρχή. Και πιο πιθανώς ότι θα πάει πρώτος είναι ο Ζωτά Σίλβα. Εντάξει, νομίζω ότι θα τη βοηθήσει την ομάδα. Πιστεύω ότι σήμερα αυτές οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Δίκης Ολυμπιακού και Νότιχαμ πολλές ώρες, δεν ξέρω πόσες ώρες θα κρατήσουν, θα δοκιμήσουν και θα ολοκληρωθεί η μεταγραφή. Υπάρχει μια γενική φημολογία, δηλαδή στην Αγγλία το γράψαν ότι μπορεί να υπογράψει και νέο συμβόλαιο με την Νότιχαμ και να έρθει με δανεισμό. Mm-hmm. Θα το δούμε, μένει να δούμε. Σημασία έχει να έρθει στον Ολυμπιακό να μπαίνει να δουλεύει με το Μεντελίμπαρ για αυτό για να κουμπώνει. Γιατί αυτό νομίζω ότι αν μπει μέσα θα παίξει βασικό.
2: Δηλαδή αυτό είναι παίζει βασικό στα προκριματικά. Αυτό ναι. Μόνο, αυτό που μα έλεγε πριν, τώρα οριστικοποιήθηκε.
3: Το οποίο δεν ήρθε εδώ, έτσι. Έχει τελειώσει όλο στην Ολλανδία το έργο, να πούμε.
2: Ναι.
3: Δηλαδή και τα ιατρικά του και όλα.
2: Αυτό λοιπόν θα παίξει, ναι, okay, θα βοηθήσει. Ερώτηση. Επόμενο στόχο. Μάλλον να πω κάτι άλλο πρώτα. Είπε για τι λίστε. Οι λίστε είχα ρωτήσει. Θα διαφοροποιηθούν καθόλου τώρα με βάση τι δύο προσθήκε στο διοικητικό κομμάτι του Ολυμπιακού. Ή
3: από θα... ο Ζώτα Σίλβα ήταν σαν ιδέα, ναι. Αλλά δεν φάνηκε να προκρίνει. Ο Καρντόσο φαίνεται αντολίνη μπαμπαμ. Επίσης, ναι. Πολλοί θεωρούν ότι,
0: δηλαδή.
3: Ξαναλέω, ότι αυτή η σύσκεψη μεταξύ Καρντόσο με την Λίμπαρ και ακόμα και στο Σμαϊλόβιτς, ότι υπάρχει η απόφαση πάμε να τελειώνουμε. Ναι. Δηλαδή εκεί που ζητούσαν αυτοί 6,5-7 κατέβατα, ο Ολυμπιακός το εκκληρώσει με 5 συμπόνους. Ναι. Ίσως και γιατί σου ξαναμέτρησε και η επιθυμία του παίκτη. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός είχε δείξει τον παίκτη και φάνηκε. Δηλαδή, και από τον τρόπο που το χειρίστηκε το παιδί.
2: Ναι.
3: Και γι' αυτό όμως το κρατάω γιατί έχει και την άλλη πλευρά του νομίσματος. Ωραία, λέμε εδώ στο Σμαϊλόβιτς ήρθε. Αλλά για παράδειγμα, ο Γιαννούλης που θέλει να πάει στον Πάο, αυτό κοιτάει και ποντάρει ο Πάο.
0: Ναι.
3: Δηλαδή, σημαντικό να έχει ένα παίκτη με το μέρος σου όταν προσπαθεί να κάνει ένα αντίλαπλο. Ο Ολυμπιακός εδώ θέλει να κλείσει σχετικά γρήγορα αρκετά πράγματα. Δηλαδή, θα πάρει αριστερό μπακ, είναι ξεκάθαρο. Πάλι γράφονται διάφορα ονόματα, χωρίς να είναι του Γιαννούλη στο προσκήνιο. Κάποιοι θεωρούν ότι όσο δεν υπάρχει εξέλιξη με τον Τζιμίκα.
5: Πολύ ακόμα... έκτακτο. Δεν περίμενε να το ακούσει από μένα.
2: Γι' αυτό φώναζε αυτή.
5: Αλλά.
2: Γι' αυτό φώναζε αυτή.
5: Έρχεται. Λοιπόν, δεν ξέρω αν πρέπει. Αν με αφήνει η Τζο να τραγουδήσει.
2: Πρέπει να μπει η Τζο μέσα.
5: Γιατί.
0: Και...
5: Το λέω πάρα πολύ καλά και θα μας ρίξουν.
2: Να σου πω κάτι. Κατάλαβα γιατί φώναζε. Δεν ήθελε να μπει ίδια μέσα. Δεν ήθελε να μπει ίδια μέσα.
5: Τα και τώρα θυμήθηκα να δουλέψουν όλα.
0: Τρία, δύο, ένα και... Να ζήσετε μπακοβερβελέδες
5: και χρόνια πολλά.
0: Μεγάλη να γίνετε με άσπρα μαλλιά. Παντού να σκορπίζετε τις γνώσεις στο φως. Και όλοι να λένε να δύο σοφοί.
3: Πρέπει να φυσήξουμε μαζί τώρα.
5: Εσύ θα κάνετε.
0: Φύγε φιλί.
3: Πρέπει να γυρίσουμε την κοπτικά από εδώ.
5: Δεν θέλω να μέσα αυτό το πλάνο.
0: Δύο. Φύγε, φύγε, φύγε. Θα φιλιθούν.
3: Πρέπει να κάνουμε μισό τσιγόνο. Περίμενε, ρε, κάτσε ρε. Ευχή πρέπει να κάνουμε.
2: Να σου πω, πώς και δεν πάρετε.
3: Λιώνουν τα κεριά πάνω.
0: Λιώνουν τα κεριά, παιδιά. Το χάπι έλειωσε.
3: Το χάπι έλειωσε.
2: Πάμε, να κάνεις ευχή. Λοιπόν, έλα. Ένα, δύο, τρία. Ευχαριστούμε πολύ, ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Ό,τι και να πω είναι λίγο.
5: Δεν μου δίνετε ποτέ λίγο.
2: Έπρεπε να μπει Τζορτζίνα σήμερα μέσα. Έπρεπε να μπει Τζορτζίνα σήμερα.
5: Μου είπα, μ' ακούει, δεν μ' ακούει.
3: Μας ωραία φαίνεται.
2: Και Έλενα, χαμός
0: και γεια σου, γεια σου
2: Έλενα.
0: Κοίτα εδώ που σε σκεφτήκανε.
2: Μανουάλι λέει ο άλλος.
0: Μανουάλι, όντως λέω. Όντως σαν μανουάλι ήταν.
2: Κλάμα.
0: Έχει λιώσει μισή πάνω.
2: Είχε πολλά κεριά.
0: Αν μπορεί να την πάνω στρώσει, καθάρισε τη.
3: Πολύ ωραία.
2: Λοιπόν, admin, ευχαριστούμε ρε. Ξέρεις εσύ, ευχαριστούμε όλους.
5: Να σας χαιρόμαστε.
0: Πω, μίλησε λες και πω, πως βήσαμε τα κεριά.
2: Φίλοι, φίλοι, λέω. Όπως τους γάμους. Τι τραβάμε ρε. Γουλή, είσαι φοβερός, ρε φίλε, λέει ο άλλος.
3: Αν κάτσεις και δεις τώρα δηλαδή εδώ, με ξέρεις το Γουλή, είμαστε γεννημένοι. Πότε γεννήθηκες?
5: 1η Ιουλίου. Του 92, βέβαια. Δηλαδή, δεν το θυμάμαι.
3: Μήπως είναι αυτό το μυστικό επιτυχίας εκπομπής.
2: Τρεις ήρθε ο Γιαννούτσος.
0: Τέσσερις.
2: Όλοι, όλοι, κοντά, ναι.
3: Τα βλέπεις τώρα.
2: Ωραίο, ωραίο, δεν το έχω προσέξει αυτό. Όντως,
0: άρα, εμείς του Δεκέμβρη να αποχωρούμε σιγά-σιγά.
3: Όχι, ρε φίλε, είπα το μυστικό της επιτυχίας εκπομπής. Δηλαδή, το λέω με την έννοια ο οδηγός, ο βασικός άξονας.
5: Εγώ,
3: δηλαδή,
5: πρόσεξε,
3: ο παρουσιαστής εδώ, Παρουσιαστής 5 Ιουλίου.
0: Επιτελέσεις
3: ο ρεπόρτερ Ολυμπιακού 5 Ιουλίου. Εδώ, δώρα, κινητά, αυτά τα πάντα.
5: Κανείς
3: όλα παρουσίες.
5: Κανείς δεν ξέρει να πει τον τίτλο μου. Με κοιτάνε και λέει,
3: ο Τίλος είναι μπερδεμένος.
2: Εσύ είχες, ναι, αυτό είχες ένα τίτλο, δεν είναι μπερδεμένος. Κάνεις κι άλλα, κάνεις κι άλλα.
3: Ο Τίλος είναι μπερδεμένος για αυτό το λόγο, γιατί έχουν μάθει τους all around τώρα τελευταία.
5: Εγώ
3: σε μια κουβέντα που έπεσα επιχειρηματική με έναν εμπορικό τύπο, μου λέει αυτή η Μαριάννα τι ακριβώς κάνει εκεί.
5: Ελαντέα πάντα του.
0: Λίγα απ' όλα.
3: Φίλε, δεν ξέρω, την τούρτα μας έφερε το κορίτσι.

0: Όχι, να είναι όλοι καλά.
1: Κυριάννη.
0: Λοιπόν.
1: Και υπάρχει και μήνυμα, σκάσα και φύλαμε, έτσι.
0: Ναι, σωστά κλπ. Και λοιπά. Ανακοινώθηκε Σμαϊλόβιτς, το είπαμε πριν από λίγο. Αδερφέ μου, ναι, όντως ο Σμαϊλόβιτς ανακοινώθηκε και επίσημα. Μείναμε κάπου τώρα για να προλάβω, να σε έχω λίγο ακόμα γιατί θα πρέπει να φύγει.
2: Κάτσε, για 20 θα φύγει, 22 θα φύγει.
0: Εδώ είναι
1: η ανακοίνωση. Δεν φεύγω, δεν φάω τούρτα.
0: Ναι, όντως. Και 22.
2: Θα φάω και τούρτα. Ναι.
0: Φάς και τούρτα.
1: Ζινεντίν το λένε.
0: Φέρτε και λίγο τούρτα για τώρα. Ζινεντίν, εγώ να με πειράζει.
1: Ζινεντίν, αλήθεια τώρα.
0: Ζινεντίν, ναι.
1: Τι λέτε.
0: Τρομερό, ε.
1: Φοβερό.
0: Γιατί από πού και σου πει Ζινεντίν.
1: Έτσι.
0: Θα είχε και ένα τρέλα. Θα είχε τρέλα πατέρα του.
1: Κάτι είχε παίξει γκολ του και έχει βάλει γκολ
0: στην Κάν. Να το, μου το λέει, άστο, μου το λέει ο Σπύρος. Στο Αθλέτικο υπάρχει θέμα.
2: Τι.
0: Πριν από 5 χρόνια έπαιζε σέντερ φορ το παιδί αυτό. Άρα πα στο καλό, θα ξέρει και μπάλιτσα. Είναι
2: σημαντικό. Ξέρει, ξέρει, κουβαλάει.
0: Και δεύτερον, ο πατέρα του, όπω το λέω εγώ, είχε τρέλα. Δεν το είχα διαβάσει, Σπύρο, θα το διαβάσω τώρα στο Αθλέτικο το θέμα. Είχε τρέλα με το προφανώ Ζιντάν και γι' αυτό τον έβγαλε έτσι. Καλό.
1: Ναι, το γιο μου πρέπει να το βάλει.
2: Απλά επειδή μάλλον δεν ήταν σαν το Ζιντάν.
1: Δημήτρη πρέπει να βάλει το γιο μου.
0: Σαραβακό.
1: Βέβαια. Αγοράκι μου. Τι λες τώρα.
0: Κορυφαίο Σαραβάκο, συμφωνώ.
2: Εγώ γι' αυτό πανηγύριζα όταν ήρθε η κόρη. Mm-hmm. Ο γυναικολόγο μου λέει για τον νέο Λαραμπί και Λαραμπί. Μόλι είδα ότι ανάμεσα στα πόδια δεν υπήρχε τίποτα, πανηγύριζα εγώ.
0: Ζηνατή.
1: Θα πούμε και ένα ποτήρι νερό.
0: Τράβο
2: να πεις μετά να το πούμε και
0: ουσιαστικά. Κάτσε, περίμενε. Ο φορ που έγινε στόπερ πριν λίγα χρόνια και η τρελή
1: του. Πάμε, είχατε βάλει στην Τρίπολη. Με φάγανε έτσι κι
0: αλλιώς. Γιάννη, προσπαθώ ρε φίλε.
3: Ας τον άνθρωπο.
1: Άσε με ρε. Άσε με ρε να το πω.
0: Προσπαθώ να αλλάξω θέμα. Και με βοηθάει ο Σπύρος και μου δίνει το θέμα για να πω.
1: Η τελευταία μέρα δεν τρομερεί όμως.
2: Πάμε, λέγε. Λέγε, πάμε, έλα. Δώσε το θέμα, δώσε
0: το θέμα. Εγώ το θέμα, Σπύρο.
2: Δώσε το θέμα, Σπύρο.
1: Δεν μιλάω, δεν μιλάω.
2: Δώσε, δώσε το θέμα, έλα.
0: Το πώς, εντάξει, τελείωσε, δεν χρειάζεται.
2: Δεν το είδα, δεν το είδα.
0: Δεν πειράζει, το έκανα για να φύγει η κουβέντα που τέτοιο, να τελειώνει η κουβέντα.
2: Λέω, έπαιζε το παιδί μπροστά μας, δεν την έδωσε πολύ μπροστά. Και του είπανε κάποια στιγμή, δεν γυρνάς λίγο πίσω, είναι
1: Λαμπριάκος. Σαν τον Λαμπριάκο.
0: Θα δούμε αν είναι καλός. Πες μου, Αμραμπάτ, τι γίνεται.
2: Μεταξύ του, φοβερό με τον Άμραμπατ, είμαι πόσο καιρό που έχω πει τύπου Άμραμπατ και βλέπεις το όνομα του Άμραμπατ τώρα και παίζεις έτσι. Ρε φίλε, άκου να δεις κάτι. Αν μπορείς να τον πάρεις αυτόν, δηλαδή, πώς να σου το πω, είναι κίνηση που έχει τα χαρακτηριστικά τα οποία...
0: Αυτά τα ξέρουμε.
2: Ναι, ωραία. Τι θέλω, πώς να τον πάρεις, πες μου ειλικρινά. Δηλαδή, εγώ να το καταλάβω. Αρχικά να, με τη φανέλα που φοράει εδώ, την Μπέτις.
0: Ναι.
2: Η Μπέτις θέλει να τον κρατήσει.
0: Είναι ομάδα ναι. Που πρωταγωνιστεί.
2: Ναι, η Μπέτις τι έχει το θέμα. Είναι ότι ο παίκτης ανήκει στη Φενέρ, να πούμε έτσι, για να τον γνωρίζουν. Η Φενέρ ζητάει τον ουρανό μετάστα και πολύ καλά κάνει. Μετά, ο παίκτης έχει τουλάχιστον που είχε μεταφερθεί. Τι καλό τώρα έχει ο Ολυμπιακός εδώ. Έχει τον Ελγαμπή δίπλα. Κάποιοι θεωρούν ότι έχει και κάποια πρόσωπα, διαβάζω και διάφορα δεξιά και αριστερά. Κάποιους Έλληνες που έχουν σχέση με τον αδερφό του και από εκεί που μαθαίνουν πράγματα. Mm-hmm. Λοιπόν.
0: Ναι.
2: Και μπαίνουν σε μια διαδικασία τέτοια. Το παιδί αυτό για παράδειγμα είχε από τη Σαουδική Αραβία πρόταση με πάνω από 4-5 εκατομμύρια το χρόνο.
1: Λογικό.
2: Δηλαδή για να την κάνεις αυτή εδώ την κίνηση θα πρέπει να συνωμοτήσεις το σύμπαν, να σου πάνε πολλά πράγματα καλά και να πιστεί ο ίδιος ότι πρέπει να έρθει εδώ γιατί να γουστάρει και την Ελλάδα και όχι να κάτσει ένα χρόνο και να φύγει. Δηλαδή αυτός είναι να έρθει εδώ τριετία, τετραετία, του πεις πρέπει πας 30, έλα και πάμε. Αυτό βλέπω, δεν βλέπω πώς αλλιώς μπορεί να γίνει. Ναι. Οικονομικά τώρα είναι ένα θέμα. Γιατί και η Μπέτις εκτιμώ ότι περιμένει να κάνει το παιχνίδι, ο ίδιος είναι στο Μουντιάλ. Εντάξει, δεν είναι ο βασικός αντικατάστατος.
1: Πλέον δεν είναι βασικός, όχι.
2: Ναι, αλλά είναι ένα,
1: παιχτάρα είναι.
2: Ένα μέλος μιας ομάδας η οποία συνεχίζει.
0: Ο άλλος που παίζει με την Αφάνα πάντως είναι τρομερός. Δεν υπάρχει αυτός. Ρε.
2: Και αυτό είναι σημαντικό πάντως.
1: Αυτό το βλέπω. Για Real Barcelona είναι. Η Bayern. Τέτοιο επίπεδο είναι.
0: Ναι. Ότι τι, Γιάννη.
2: Για τον Ελκαμπή το βλέπω εγώ το έργο. Τι να σας είπα ότι μένει λιγότερο από ένας μήνας για το όλο σκηνικό. Για όσους έχουν δει, το Γαλλία-Μαρόκο είναι 9 εβδόμου. Η άδεια που λέει το σκηνικό λέει δεκαήμερη. Αν γυρίσει 10 του μήνα από την Αμερική μέχρι να φτάσει στο Μαρόκο και ο Γίγαντας πώς θα έρθει πίσω δεν ξέρω. Mm-hmm, mm-hmm. Και πάρει δεκαήμερη θέλει να πάει και τις διακοπές στο Ελκαμπή.
1: Δεκαήμερη στην Μυτική.
2: Ναι, δηλαδή αν είναι να γυρίσει τον Ολυμπιακό 21-22 για προετοιμασία,
1: το πρώτο...
2: ο Ολυμπιακός 25 γυρνάει από την Ολλανδία.
0: Ναι. Θα μείνει εδώ.
1: Πάει προετοιμασία.
2: Μα δεν είναι, πάει τελείως. Ναι. Και μετά μια εβδομάδα παίζει και μετά θα έχουμε άλλα πάλι. Εμείς βγάλαμε προετοιμασία, τράβα να μην βάλει στο Γιάννητσο μετά να παίξει ναι. Αν έχει εδώ σε όλη την προετοιμασία. Είναι ζήτημα και ο Ελκαμπή.
1: Και
2: σίγουρα
1: άλλο,
2: λοιπόν. Και σίγουρα δεν έχει λόγο να βιαστεί το παιδί αυτό. Δηλαδή θα πάει και τις διακοπές του. Νομίζω, mm-hmm. Δηλαδή μια υπόθεση η οποία πηγαίνει για Αύγουστο. Αν δεν τη σκουπίσει π.χ. η Μπέτις, που εγώ νομίζω ότι έχει τον πρώτο λόγο. Γιατί και ο παίκτης εκεί ήταν καλά. Και η Μπέτις θυμίζω είναι Champions League φέτος. Έτσι δεν είναι.
1: Ναι.
2: Δηλαδή το εξασφάλισε μέσω Ισπανικού πρωταθλήματος.
0: Και είναι ομάδα πρωταγωνιστή πάντα είναι ψηλά. Πήγε τελικό ευρωπαϊκού κυπέλου κλπ. Υπάρχει μια είδηση, θα την πούμε σε λιγάκι, μια μπασκετική είδηση, αρκετά σημαντική, με τιμωρίες κλπ. Θα την πούμε σε λίγο. Διαβάζω ένα donation εδώ.

0: Τι πώς να πάρεις, ρε Διονύση, σε αυτή τη φάση καριέρας του Ολυμπιακός. Ολυμπιακός είμαστε, λέει, δεν είμαστε αστέρας Ραχούλας. Πολύ το πάθη έχουμε σαν ομάδα. Τι απαντάς αυτό?
1: Ρε φίλε, εγώ το λέω με βάση αυτό που βλέπω τα τελευταία χρόνια, θες να σου το πω διαφορετικά. Δεν διαφωνώ μαζί σου. Μακάρι να μπορείς να το κάνεις, σου λέω. Πρέπει να βρει τον τρόπο να το κάνει. Μακάρι αυτοί που το χειρίζονται να το μπορούν να το ξεκλειδώσουν. Εμένα η επιστήμη είναι αυτή. Ο Ολυμπιακός είχε πάρει ένα χαφ, την άλλη φορά γι' αυτό είπα τύπου Άμραμπατ, τέτοιου επίπεδου, τέτοιου στυλ δηλαδή. Πώς να σου το πω. Βλέπετε δηλαδή παίκτες, βλέπεις ένα παίκτη στο Μουντιάλ να τρέχει πάνω κάτω και λέμε ξαφνικά πω παιχταράς αυτός, μακάρι να τον είχαμε. Υπάρχουν ευκαιρίες. Δεν έχει να κάνει. Δηλαδή χθες βάζει τον κόλλο άλλο που ακυρώθηκε μετά. Ο Μπέργκ της Νορβηγίας και λέμε, α, ο Μπέργκ της Μπόντο Γκλιμ. Και εδώ συζητάγαμε προχθές και λέγαμε πώς δεν έχει βρεθεί μια ομάδα τον πάρει, ρε φίλε αυτόν.
0: Σωστά. Σωστά το λέγαμε, ναι.
1: Καταλάβες. Δεν είναι. Δηλαδή μετά έχεις και αυτούς τους μονίμους γκρινιάρδες. Ένα από τα λάθη που έχει κάνει ο Ολυμπιακός τα τελευταία χρόνια είναι ότι δεν έχει στραφεί στη σκανδιναβική αγορά. Mm-hmm. Πήρε το Σολμπάκεν. Δεν είχε επαφή με το περιβάλλον. Δεν ήθελε να έρθει το παιδί, ξεκάθαρα τώρα. Να ξέρουμε τι λέμε.
0: Ναι.
1: Δεν ήθελε να έρθει το παιδί αυτό. Φάνηκε δηλαδή, στο είχα πει και τότε στην προετοιμασία. Τώρα εδώ λοιπόν άνθρωποι που σου λέγανε. Του βλέπει και πανηγυρίζουν για το. Πανηγυρίζουν για του Σκανδιναβού να πάρει. Τώρα παίρνει το Σμαϊλόβιτ. Εντάξει, και τι είναι αυτό τώρα. Στίχημα είναι και αυτό και σε πια Σάντερφιορντ. Αυτό λέω.
0: Στάνιτς.
1: Σου πάει, εγώ βλέπω μια βαλτωμένη κατάσταση. Το έχω πει την προηγούμενη εβδομάδα. Δεν βλέπω αυτή τη στιγμή.
0: Αυτό είναι θέμα κυρίως με τη Λουντεγκόρη, διαπραγμάτευση εκείνο το θέμα.
1: Κοίτα, πολλά πράγματα ήταν κολλάει το έργο. Τώρα μπορεί να είναι και τακτική, αλλά Σάντερσφιόρντ με τον Σμαϊλόβιτς. Ναι. Μακάρι να είναι το ίδιο. Εντάξει, εγώ βλέπω τώρα τον Ολυμπιακό, αλλά.
0: Σύστημα απασχολεί πιο
1: πολύ. Επειδή αυτόν εγώ τον τύπο τον βλέπω ότι. Ναι. Και με τον Ολυμπιακό, όταν έπαιξα τύπελο με τον Μπάτση Κατόπολα, έπαιζε στα άκρα. Δεν ξέρω πώ και με Ζώτα Σίλβα και αν δεν φύγει ο Αντρέ Λουίζ άμεσα με πρόταση. Και με Ζέλσο Μάρτινς εδώ και με ένα Φορτούνι ο οποίος είναι πολύ πιθανό να τον βλέπεις να παίζει στα άκρα. Θα πω εγώ, επειδή το έχουμε. Νομίζουμε ότι θα πάει στο κέντρο για το βάλει μπροστά και του πει πάρει τη φανέλα. Εγώ δεν νομίζω ότι θα βγάλει εύκολα τον Τσικίνιο με τη Λίμπαρα από την 11η.
0: Άρα οι σκέψεις μπορεί να είναι και να έχουν σχέση και με τα χαρακτηριστικά του παίκτη.
1: Βέβαια μπορεί να έχουν και με τα χαρακτηριστικά.
0: Γιατί αυτός μοιάζει καθόλου με Κοστούλα, φίλε.
1: Με τον?
0: Με Κοστούλα καθόλου μοιάζει το στυλ του.
1: Ρε φίλε, τι να παιδε, εγώ τον βλέπω πιο. Δεν ξέρω, ο Κοστούλας νομίζω είναι, παίζει κάτι που λίγοι μπορεί να το παίξουν. Μπορώ να το πω. Δηλαδή, οι πίεση που έχει βγάλει μπροστά ο Κοστούλας, την έχω δει από λίγα παιδιά. Ίσως εντάξει, δεν ήταν και ενθουσιασμός που είχαμε και εμείς λόγω της ηλικίας του και όλο αυτό που βλέπαμε, αλλά δεν ξέρω.
0: Ναι, δηλαδή, γιατί έχεις δίκιο, σε αυτό στεκόμαστε πολύ, στην πίεση που ασκούσε ο Κοστούλας.
1: Εντάξει, έχει καλούς αριθμούς το παιδί.
0: Και πάντως εκεί πέρα.
1: Δηλαδή, μπορεί κάποιος να σου πει. Βγήκε πρώτο κόλπο στον Γιώργο Παχθέ, πέρυσι είναι δηλαδή, κοντά στον γκολ, δημιουργεί. Δηλαδή, είναι πολύ καλό παίκτη. Mm-hmm. Δεν το συζητάμε. Αλλά δεν υπάρχουν αυτά τα νούμερα τα οποία συζητάγε τον Κόρη. Μπορεί όμω. Όλο αυτό το σκηνικό είναι ένα πακέτο. Προχθές έπαιζε φιλικό η Λουντογκόρετς. Στο 2-2 έπαιξε κιόλας. Mm-hmm. Έχουμε πει ότι έχει ενσωματωθεί με την προετοιμασία της ομάδας του. Θα δούμε αν είναι θέμα να ζεσταθεί εκεί και να έρθει εδώ μετά.
0: Λοιπόν, να δω λίγο το τζάλτα. Έχουμε πάλι. Τούπα να μην φύγει. Εγώ τούπα να μην φύγει. Λες και το ξέρω θα βγει σήμερα αυτή η τιμωρία. Αν έχουμε και στο αθλέτικο το site μας εννοώ να δείξουμε και την είδηση εκεί. Όσο μιλάει ο Χρήστος, έλα Χριστάρα, πες μας την τιμωρία για τους αιώνιους.
2: Τελικά, Βασίλη, είχες δίκιο που έλεγες να μην φύγω. Λοιπόν, τιμωρία για Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό το μενού του αθλητικού δικαστή του ΕΣΑΚΕ, η οποία δεν περιλάμβανε μόνο πρόστιμα ύψους άνω των 100.000 ευρώ, όπως αναγράφεται χαρακτηριστικά. Μάλιστα, υπάρχουν 4.000 ευρώ για τον Κέντρικ Ναν, υπάρχει πρόστιμο και για τον Ταϊρίκ Τζόνς, αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός ξεκινούν το νέο πρωτάθλημα με αφαίρεση 2 βαθμών για όσα έγιναν στους τελικούς και ειδικά στον 5ο τελικό του πρωταθλήματος στο ΣΕΦ. Μάλιστα υπάρχει και ποινή 2 αγωνιστικών και κλεισμένων για τις δύο ομάδες και επιπλέον 50.000 ευρώ πρόστιμο για την πράξη του αθλητή Ταϊρίκ Τζόνς και για τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό 50.000 ευρώ και 100.000 ευρώ για την. Για την αφαίρεση των 2 βαθμών, είναι το επιπλέον πρόστιμο μαζί με την αφαίρεση των 2 βαθμών.
0: Μάλιστα. Θα με ακούσω άλλη φορά. Θα κάθεσαι εδώ. Γεια, φιλιά. Λοιπόν, θέλω να πω το εξής, ρε φίλε. Μπορεί να το κάνουμε κι αλλιώς τον τίτλο. Σπυρό, με πλεονέκτημα έδρας πάω και Άρης την επόμενη χρονιά. Σ' αρέσει. Το μείον 2 είναι μείον 2, φίλε.
3: Έχουν φάει
0: δύο νίκες.
1: Έχουν φάει και αγωνιστικές παίχτες.
0: Ναι.
1: Έχει φάει 2 Ναν και 7 ο Ταϊρίκ.
0: Βαρύς ο Πέλικης που λέγαμε παλιά.
1: Καλά, τώρα δεν θέλω να σχολιάσω. Άστο καλύτερα.
0: Άστο. Προχωράμε. Θες κάτι άλλο να πεις, φίλε.
1: Μείον 2 τι θα κάνει, αφού δώσει το πρωτάθλημα. Με πάω και.
0: Με πάω και άλλη. Τέτοιο. Ξέρω. Ίσως κάποιοι το σκέφτονται.
1: Ωραίο τρίκ. Αποχωρώ.
0: Φεύγεις. Μάλιστα. Μείνε λίγο, λίγο μαζί μας να μας πει η Μαριάννα τι έχει για μας.
1: Καινούριο. Κυρία Μαριάννα.
0: Κάτι να μας πει.
4: Αρχικά κερνάτε. Σήμερα κερνάτε εσείς. Την προηγούμενη εβδομάδα κέρασα εγώ. Τώρα αύριο
1: κεράσουμε εμείς.
0: Εμείς αύριο κερνάμε.
4: Είναι δυνατόν να λες άνθρωπο κερνάς και να κάνει αυτό.
0: Όχι, δεν το κάνει. Ίσα-ίσα, σήμερα συνεννοηθήκαμε, αλλά μάθαμε ότι για κάποιο λόγο σήμερα ο Σαούλης έχει οργανώσει κάτι άλλο.
4: Το μαθαίνω από σένα.
0: Και εγώ το έμαθα από.
1: Εγώ το ξέρω.
0: Από τη Βάλια. Ναι. Και λέω, όπα, κρατήσου, λέω, αύριο εμείς.
4: Α, έχουνε, δεν θα βρείτε. Αν είναι αυτό που ξέρω.
0: Ναι, δεν θέλουμε εμείς. Για τα παιδιά λέμε.
4: Όχι,
1: εμείς αύριο να κεράσουν αυτό, λέει. Λίγο πάμε, λίγο πάμε. Ναι, πάμε λίγο να το βρούμε.
0: Αυτή λέει, θα βρούμε κιόλας για μας.
1: Μα δεν είναι λέει αυτό. Θέλουν τα παιδιά να κεράσουν από εκεί.
4: Δεν έχω εγώ πάνω.
1: Α, πούμε αύριο η food, τυχερή πινιάτα, ότι έχει σκότωμα.
4: Αύριο έχω άλλο πράγμα. Δεν θέλω να τα μπλέκω.
0: Είχα να την ακούσω μέρες αυτή, την είχες πιεσί
1: του. Να του δέσουμε τα μάτια να βαράει η μύρη. Έχω και η food pro. Αντίο, για να μπω τώρα τι έχει.
4: Δεν θέλω να ξεκινήσω την κόντρα, γιατί θα σας
0: καθυστερήσω. Για αύριο.
1: Προχθές. Είμαστε στο ραδιόφωνο, φίλε. Με είχε πιάσει μια υπογλυκαιμία.
4: Περίμενε. Γιατί είσαι να πάρει φόρο. Τώρα θα φύγουμε εδώ πέρα 6 ώρα. Όχι, πάρουμε όπερα
1: 20 δευτερόλεπτα. 20 δευτερόλεπτα κρατάει. Ούτε 20 δεν κρατάει αυτό που
4: θα πω. Θες αυτά τα 20
1: δευτερόλεπτα. Μπήκα μέσα εδώ η food pro. Μπήκα η food pro. Βρήκα κάτι παγωτάκια εκεί κτλ. Μπαμ, ήρθανε. Βασιλιά. Μου φύγανε οι υπογλυκαιμίες, μου φύγανε όλα μετά.
0: Μπαμ.
4: Μετά θέλω να συζητήσουμε.
1: Έχει και φίλτρα, βάζει παράδοση. Βάζει παράδοση ποιο είναι πιο κοντά να έρθει. Χιλιόμετρα όλα.
4: Η food market χρησιμοποιεί.
1: Σαν τρελό. Χθες είχα
0: αφού έχει παραπάνω από σένα, ρε.
1: Χθες είχα ξεμείνει από παγάκια και λέω πού θα βρω παγάκια έτοιμα, γιατί είχα πάρει κάτι καινούριες κάψουλες καφέ. Τάθενς, μην κάνω και διαφήμιση τώρα κτλ.
4: Σε παρακαλώ.
1: Και λέω,
4: να δίνω και τίποτα.
1: Και λέω, πού θα βρω πάγο τώρα που ξέχασα να βάλω. Η food market.
3: Γιατί δεν συζούν.
1: Τι.
4: Θα γινόταν
0: επόμενο. Α, το σκεφτούν. Λοιπόν, να πω δύο πράγματα. Παιδιά, είναι δύο νίκες η μείον δύο βαθμοί. Δεν είναι μία.
3: Δύο νίκες είναι, παιδιά. Ναι.
0: Όχι, εσύ καλά το λες. Απλώς βοηθάω τον φίλο μου εδώ, τον Ιμπάρμπα, που το έγραφε λάθος.
1: Σε 30 λεπτά, 17 πίτσες σου.
0: Και είπαμε για τις δύο αγωνιστικές του ενός και τις 7 του άλλου.
1: Αύριο, θυμίσαι μου.
0: Ναι, αύριο θα μιλήσουμε εμείς. Λοιπόν, ένα λεπτό να τελειώσει η Μαριάννα και να φύγετε μαζί.
1: Ναι.
4: Ωραία.
1: Εγώ θα πάω στο ραδιόφωνο.
0: Ναι.
4: Θα δώσεις 20 ευρώ και 20 ευρώ εσύ. 21, 20 άλλος.
0: Πάμε 40 απευθείας. Να γλιτώσουμε.
4: 40 απευθείας.
0: Ναι, 40 σε έναν.
4: Άντε, 40 απευθείας.
1: Όχι, ρε, 20, 20.
0: Να πιάσουν και
1: 2, 2. 20.
3: Δύο εργάζονται.
1: Τι θα πάει στον
0: Πάμε για ένα λεπτό, γράφετε μια λέξη.
1: Η οποία θα είναι πια. Κάνει
4: ώρα χρόνια πολλά θα σας πούν. Χρόνια πολλά γράφετε.
0: Πάλι χρόνια πολλά.
1: Όχι, χρόνια πολλά. Δεν λέω χρόνια πολλά.
3: Πινιάτα.
1: Όχι.
0: Τι, πες μια λέξη.
1: 5,7 με σλάσκελο.
4: Ωραία.
1: 5 κάθετο 7. Πάω 77. Έτσι.
0: Τρομερό στο μάρκετινγκ ο
4: Ρεμπέλ. Δεν υπάρχει αυτό ο άνθρωπο.
1: Τέτοιο πλασιέ.
3: Δεν ξέρω να βγάλει πλασιέ.
0: Δεν με γράφετε λάθο ημερομηνία.
1: Γράφετε.
0: 5,7.
1: Γράφω κι εγώ.
3: Σαν την πινακίδα που είστε γροφάλα.
0: Και τη ρύθμιση εδώ, όλα τα μηνύματα, πάρα πολύ ωραία. Έγραψε ο πρώτος και ξεκινάμε. 5-7
4: λεπτά. Έχω έτοιμο το βίντεο σου για e-food που κάναμε με τα φαγητά. Που εγώ δεν ήξερα ότι η Νέα Ζηλανδία είναι ακόμα στο χάρτη.
0: Το έχεις έτοιμο. Ωραίο.
4: Είχες βρει παραπάνω από όσα νόμιζα.
0: Ναι.
4: Πόσα λεπτά. Και ο Τάσος. Δεν σου λέω.
1: Τι ωραία, το βίντεο.
0: Έχει ανέβει ήδη.
4: Όχι.
0: Να το ανεβάσει. Ωραία. Εντάξει, θα το κάνω ρηπό. Κάντε
4: μα. Και του Τάσου.
0: Κάντε μα συνεργάτε να κάνουμε. Ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, 5-7. Έψαχνα πολύ καιρό στο χαπί πινακίδα αυτό. Πώς το έχεις βρει εσύ?
1: Τι?
3: Στην ακροφόρα.
0: Πινακίδα έψαχνα.
1: Εγώ πινακίδα 5777 έφερα 4 τούμπες με το αυτοκίνητο και βγήκα ζωντανός από θαύμα, φίλε. Από τότε δεν την ξανάβαλα.
0: Να σου πω.
1: Ήταν σημαδιακό. Και μάλιστα θα σου πω και μεγάλο ντεσού τώρα. Άκου, θα σου πω και μεγάλο ντεσού το πόδι, αφού μου αρέσουν. Μ' αρέσουν ιστορίες. Άκου, αυτό σα αρέσει και εσένα αυτή.
0: Πες το για μισό λεπτό ακόμα.
1: Ότι είχα φρισκοχωρήσει τότε από μια κοπέλα, η οποία δεν ξέρω αν έκανε σωστά που χώρισε.
4: Ήταν, έχει μετρήσει κανένα.
1: Εντάξει, δεν είπαμε.
0: Δεν ξέρω αν έκανε και σωστά που χώρισε, ναι.
1: Η οποία είχε γενέθλια εκείνη τη μέρα που τα έκανα.
0: Ναι.
1: Και το έμαθα μέσω κοινό κάποιο γνωστό. Εγώ πέρασα το σοκ μου εκείνη τη μέρα, πάνε νοσοκομείο, έχω βγει, ξωνικές μπουρμπούρ, να δω μια χωτή γιατί. Και το βράδυ μου έρχεται ένα επικομμένημα. Ξέρεις γιατί τράκαρες, γιατί δεν μου πες χρόνια πολλά τέτοια μέρα.
0: Μεγάλη επιτυχία. Είναι κρίμα το ότι στέλνουν 5-7.
1: Δεν ξέρω γιατί. Για κάτι χωράφια μετά, έμαθα σε κάτι πολυκατοικίες. Και μας έχει κόψει στον Νίκη.
3: Τι λέγανε Κασάνδρα.
0: Είναι κρίμα το ότι στέλνουν τώρα ακόμα 5-7 και δεν σχολιάζουν αυτή την ιστορία που είπε ο Βερβελές. Θα την σχολιάσουν αργότερα. Λοιπόν, σταματάμε να στέλνουμε 5-7. Ευχαριστούμε και όλους για τις ευχές. Και από εδώ λέμε δύο stop, έτσι. Πρώτος εγώ.
4: Λοιπόν.
0: Stop.
4: Βασίλης Αλαμάνος. Τι εύκολο.
0: Βασίλης Αλαμάνος, τέλος. Εσύ είναι ονόματος, Ένα 20 αρικάκι κέρασμα στο e-food. Ωραία. Λέγε εσύ.
4: Πάνε τα 20. Άλλα 20 παρακαλώ.
0: Βερβελές.
1: Stop.
3: Βατραξίσκου τρουμπέσεις.
4: Με τα usernames τι έχω πάθει. Ναι. Site 3M. Ρε άνθρωπε.
0: Τι είναι, τι είναι.
4: PSY 3M. Μη.
1: PS3 δηλαδή.
3: Τι είσαι μηχανάκι, ρε φίλε.
4: Δεν ξέρω. Αυτό το πέρα, δεν ξέρω. Δεν ξέρω.
1: Ένα ψημευρίζει κάποιο. Είναι αυτό που το δώσω.
0: Αν είναι
1: δηλαδή,
0: αυτό, τον τελειώσαμε. Όχι. Όχι.
1: Ψή, γράψε και επιβεβαίωσα με βρίζει. Όχι, να ξέρω.
0: Γράψε μα με βρίζει.
3: Εσύ αυτό.
0: Γράψε μα με βρίζει. Λοιπόν, στέλνετε μήνυμα όλοι στο Instagram
4: του Αθλέτικο
0: και στη Μαριάννα, αν θέλετε. Και εννοείται, σα απαντάει σε όλου.
1: Κάμερα στο Διονύση, τελευταία εκπομπή παρουσίαση.
4: Και χρωστάω και το δώρο τη Πέμπτη, να πω έτσι. Το έχω δει το
0: μήνυμα. Δεν νομίζω, όπω το ξέρω. Όλα καλά. Φεύγετε και οι δύο.
4: Φεύγω. Διονύση, σήκω.
0: Φύγετε.
4: Σήκω,
1: Διονύση. Λένε...
3: Μαριάννα, έχεις δύο μηνύματα για τη Μαριάννα πριν φύγει.
0: Ναι.
4: Βέβαια. Αν παντρεύομαι, το έχουμε απαντήσει.
3: Μαριάννα, μια φορά δεν έχω κερδίσει. Τι χέρι έχεις. Και η Μαριάννα είναι ελεύθερη, ρωτάει ένας γηπαετός.
4: Να απαντήσω για το χέρι.
0: Με αυτό το χέρι χαίρεται, Μαριάννα. Μπορείς να πάρεις και τα πράγματά σου. Κύριε Βερβελέ, φεύγετε κι εσείς, εννοείται. Πέραστε από που θέλετε μπροστά εσείς, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Είμαστε όλοι μια παρέα εδώ. Εσύ κάνε λίγο άκρη, να φαινόμαστε πολύ.
3: Σαν δελτίο ειδήσεων
0: είμαστε. Μείναμε δυο μας.
3: Σαν δελτίο ειδήσεων έχουμε γίνει.
0: Λοιπόν, ωραία. Σε λίγο θα έχουμε τον κύριο...
3: Μόνο εγώ πίσω εδώ μέσα.
0: Βεβαίως. Θα έχουμε τον κύριο Καπετανάκο. Πριν το πω έγινε. Πω, τι ωραία πράγματα, ρε φίλε.
3: Αγοράκι μου.
0: Δεν επιβεβαιώνω ότι είναι γκαντεμόσαυρα η Μαριάννα, δεν ισχύει. Η κοπέλα αυτή όμως του Βερβέλε τότε, ναι, βεβαίως έχει μια γκαντεμιά μέσα της.
3: Όχι, καλέ.
0: Ναι, τέλος πάντων, βουντού. Κύριε Καπετανάκο, εξαιρετικός όπως πάντα, πανέτοιμος. Το πρωί μου έστειλε μήνυμα, το μεσημέρι τον βλέπω πλέον live. Ευχαριστώ για το μήνυμα
3: σου, φίλε. Το ξενοδοχείο είναι με κοντομάνικο, καλός καιρός.
5: Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά, πολύχρονος, καλόχρονος.
0: Ευχαριστώ και στο Βερβέλε.
5: Και δυνατός και εσύ και Διονύσιος.
0: Ωραία, ωραία, τέλεια.
5: Θέλω να...
0: Είμαστε καλά, φίλε. Μας λείπεις, να σου πω την αλήθεια, αλλά θα πρέπει να το συνηθίσουμε αυτό το μήνα. Μέχρι 3 Αυγούστου εκεί θα είσαι.
5: Θα το συνηθίσεις, ναι.
0: Ναι, τι να κάνουμε. Έτσι είναι. Θα μου πεις τώρα σε λίγο πραγματάκια, αν έχεις κάτι από πτήσει, αν έχεις κάτι από τα υπόλοιπα. Αλλά θέλω να κάνω μια αναφορά ακόμα στην Elabet, γιατί έχει περάσει η ώρα. Και θέλω να πω ναι. Ότι η Elabet είναι η χορηγός εταιρεία της εκπομπής. Είτε με Καπετανάκο εδώ, είτε μακριά. Είτε με Γουλή εδώ, όπως πάντα. Εδώ είναι ο Γουλής. Γεια σου, Διονύση Βερβελέ. Η Elabet είναι μαζί μας 3 με 5 καθημερινά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, πάμε στον φίλο μας τον Τάσο Καπετανάκο, ο οποίος πέταξε σήμερα το πρωί με την ομάδα, έτσι, καλά, δεν το λέω.
5: Όχι με την ομάδα, η ομάδα έφυγε νωρίτερα.
0: Α, σας έχει σε ειδική πτήση
5: λίγο
0: ο κύριος Μιρότσος,
5: φύγαμε. Ναι, με ειδική πτήση, όλα κομπλέ. Τους πετύχαμε λίγο τώρα στο αεροδρόμιο, αλλά φύγαμε τρέχοντας να πάρουμε το αυτοκίνητο, να προλάβουμε να έρθουμε εδώ πέρα. Μόλις φτάσαμε στο Άπελντον, μόλις πάρκαρα την κούρσα εδώ πέρα. Και
0: δικής είναι.
5: Δεν έχω μπει καν στο ξενοδοχείο.
0: Μάλιστα.
5: Αυτό το μπλε εδώ πέρα το όχημα, πώς το βλέπεις?
0: Είναι πάρα πολύ όμορφο, όντως μου αρέσει. Δεν το βλέπω ολόκληρο, αλλά καταλαβαίνω ότι είναι αρκετά ακριβούτσικο. Ναι.
5: Πολύ δυνατό, πολύ δυνατό. Μυρώσος έχει παίξει μπαλά.
0: Μπράβο, ρε Μυρώτσο. Να σου πω κάτι ακόμα. Απαξιώνει την ΑΕΚ, λέει ο Μπακόπουλος. Ναι, σωστά, φίλε. Χάρη. Κάρετα. Λοιπόν, θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Όπως είπα και στο Βερβελέ νωρίτερα, έτσι θα πω για την ΑΕΚ. Σε δύο μέρες η γκρίνια έσβησε. Ή τουλάχιστον έδειξε όσον αφορά ποσοτικά. Δύο μεταγραφές έκανε για στα δικά μου μάτια σημαντικές. Ψαγμένες θα
3: πω. Τα λέει ο Καπετανάκο.
0: Ψαγμένες θα πω εγώ. Δηλαδή, όχι μόνο δεν είχαν ακουστεί ως ονόματα, αλλά είναι περιπτώσεις που η καθεμία σου δείχνει, ρε παιδί μου, έναν τρόπο σκέψης του Ριμπάλτα. Δεν ξέρω τι λες εσύ, Τάσο.
5: Δεν μπορώ να πω ότι είναι στην ίδια αφετηρία με τον Ολυμπιακό, ώστε με δύο κινήσεις να μπορεί να μετριάσει η γκρίνια, η μουρμούρα των οπαδών. Πιστεύω ότι στην ΑΕΚ, κακώς το είπα και την Παρασκευή, εγώ δεν καταλάβαινα τον πανικό που υπήρχε στον κόσμο ως ένα
0: συμφωνούμε.
5: Βαθμό. Διότι η ΑΕΚ δεν είχε καν ξεκινήσει την προετοιμασία της. Θα ξεκινήσει τελευταία της αγωνιστικής υποχρεώσης της. Έχει 12 Αυγούστου Super Cup και θα μπει στο Champions League στα Playoff στις 18-19 με ρεβάνς την επόμενη εβδομάδα. Έχει κρατήσει τον κορμό της, ψάχνει συγκεκριμένες πινελιές, έκανε πρώτη μεταγραφή το Ζούμπκοφ και ψάχνει τις επόμενες κινήσεις της. Σας είχα πει πριν 10 μέρες ότι ψάχνει, ότι έχει κεντράρει πολύ στην κεντρική Ευρώπη ο Ριμπάλτα και του αρέσει πάρα πολύ συγκεκριμένη αγορά για χαφ. Ο χαφ ήρθε από την Τσεχία. Στα 27-28 σας είχα πει, 27 ετών ο Καν Καρίνεν και επίσης σας είχα πει ότι θα έχει ύψος μεγαλύτερο από Πινέδα και Μαρίν γιατί θέλει να προσθέσει πόντους. Ο Ριμπάλτα το έκανε, είναι πιο ψηλός και από τους δύο, στο 1,85 ο Φινλανδός. Νομίζω είχαμε δώσει το προφίλ. Την Παρασκευή σας είπα ότι η ΑΕΚ θα πάει στην Ολλανδία και θα έχουμε μεταγραφικές εξελίξεις. Ήταν δεδομένο, γιατί εκεί τόσο κοντά είχαμε φτάσει και έγινε το ρεπορτάζ πέριξ του Χαβιέρ Ριμπάλτα. Όπερ και γένετο. Και μάλιστα ο Ριμπάλτα χτύπησε δις, γιατί ήθελε να καλύψει και το κενό στον κανονισμό του κυπέλου και του Super Cup, διότι η ΑΕΚ είχε έναν ουσιαστικά ενεργό βασικό για το τελικό του Super Cup και για το κύπελο Ελλάδος, τον Καλοσκάμι. Απέκτησε με δανεισμό από την Ίντερ και τον Χρήστο Αλεξίου. Κάλυψε αυτή την άμεση ανάγκη της ΑΕΚ, γιατί το πρώτο επίσημο παιχνίδι η ΑΕΚ θα πρέπει να έχει δύο νεαρούς από το 2004 και μετά γεννημένους που να έχουν δικαίωμα στην εθνική στην ενδεκάδα της. Όλα δείχνουν ότι θα είναι ο Καλοσκάμις και ο Αλεξίου αυτή. Και με τον Φιλανδό, τον Καϊρίνεν, νομίζω ότι καλύπτει και την θέση του Χαφ δίπλα στον Πινέδα και τον Μαρίν. Μια μεταγραφή πολύ ψαγμένη. Καταλαβαίνεις ότι το έχει δουλέψει πάρα πολύ ο Ριμπάλτα. Σας είχα πει από την εποχή του Μπαρίνοφ ότι ο βασικός στόχος του Ριμπάλτα ήταν άλλος. Και ήταν αυτός. Πολλές συζητήσεις, πολλές διαπραγματεύσεις για το οικονομικό σκέλος της συμφωνίας. Ναι. Η ΑΕΚ έχει πληρώσει κάτι πάνω από 3,5 εκατομμύρια ευρώ για να αποκτήσει τον Φιλανδό. Έχει αποκτήσει ουσιαστικά τον καλύτερο παίκτη και τον βασικό χαφ της Σπάρτα Πράγας. Ομάδας που κάνει πρωταθλητισμό Τσεχία, μια ομάδα που παίζει πάντα στην Ευρώπη, οπότε καταλαβαίνετε ότι ήταν και δύσκολο και απαιτητικό και χρονοβόρο, αλλά είναι πάρα πολύ πολύτιμο για την ΑΕΚ να παίρνει ένα τέτοιο παίκτη και να τον προσθέτει στον άξονα της.
0: Περίμενε τώρα, ενώ βλέπουμε και τον Αλεξίου, περίμενε, να πω δύο πράγματα τώρα για τον Καϊρίνεν. Εγώ τον ανέφερα πρώτος ως μια μεταγραφή η οποία είναι ψαγμένη. Δείχνει ξεκάθαρα έναν τρόπο σκέψης του Ριμπάλτα και δείχνει ξεκάθαρα ότι είναι κάτι, ένα εργαλείο, ας πούμε, που ταιριάζει σε αυτό το θέλω του Νίκολιτς. Εγώ θα γίνω όμως και λίγο δικηγόρος του διαβόλου από την άλλη πλευρά και θα πω ότι δεν είναι ένα όνομα το οποίο ήξερε όλος ο κόσμος και τους καθήλωσε με το που έμαθαν ότι έρχεται στην ΑΕΚ. Έτσι, να το λέμε κι αυτό.
5: Δεν υπήρχε περίπτωση, σας είχα πει, να έρθει τέτοιος παίκτης. Δεν κάνει μεταγραφές λαμπερές και μεταγραφές εντυπωσιασμού
0: για το ίντερνετ.
5: Ριμπάλτα δεν είναι τέτοιος.
0: Λέω, μ' ακούς τώρα, δεν ξέρω, έχουμε και μια δυσκολία στην επικοινωνία. Κοίτα, αν θέλετε, επειδή θέλω να μιλήσω με τον Τάσο και θέλω να έχω καλή επικοινωνία, αν θέλετε πάρτε τον και ξανά τον βγάζουμε όταν είναι έτοιμος. Έλεγα λοιπόν, κατάλαβες τώρα τι λέω, γιατί λέει τώρα εδώ στο chat, να μιλήσει για τις μεταγραφές και κάποιοι λένε ότι δεν είναι ένα όνομα μεγάλο που περιμέναμε. Ναι, αλλά αν κάνεις τον προπονητή όμως, αν είναι ένας παίκτης ο οποίος στα 27 του μια καλή ποδοσφαιρικά ηλικία, δεν μετράει αυτό.
3: Ο Βερεσέ πρώτο τα μεγάλα ονόματα και κατά δεύτερον, δεν είπε ποτέ κανείς. Ρεπορταζιακά, τουλάχιστον ο Τάσο εδώ όταν ήταν στις εκπομπές.
0: Τον έχουμε τον Τάσο πάλι να μας βλέπει κιόλας.
3: Ποτέ δεν είπε ο Τάσος ότι θα έρθει, ξέρω εγώ, ένα όνομα, τι να πω τώρα. Ο Κασεμίρο.
0: Κράχτης, ρε παιδί
3: ναι,
0: μου.
3: Κράχτης,
0: ναι,
3: κάτι τέτοιο.
0: Ο Άμραμπατ, ας πούμε.
3: Ο Άμραμπατ, ναι. Δεν έχει πει κάτι. Έναν συμβατό ποδοσφαιριστή για αυτό που θέλει να παίξει.
0: Με τα θέλω του Νίκολιτς.
3: Ο Νίκολιτς και στο περίγραμμα το είχε δώσει πολύ καιρό τώρα και σε ύψος και σε αγωνιστικά χαρακτηριστικά ηλικίες. Όλα παίζουν ρόλο. Και θέλω, όπως είχε πει ο Τάσος, να είναι προετοιμασμένη η ΑΕΚ για όλα τα σενάρια, ακόμα και το τι μπορεί να γίνει με τον Πινέδα.
0: Και όπως λέει και εδώ κιόλας, Τάσο και μπαίνει στην κουβέντα όποτε θέλεις, ένας φίλος, η άλλη πλευρά τώρα, έτσι. Και το Μάριν, λέει, δεν τον ξέραμε. Καλά, και συμφωνώ. Ούτε εγώ τον ήξερα. Εθνική Ρουμανία μπορεί να παίζει. Αλλά
5: ούτε
0: δεν τον ήξερα.
5: Το ξέραμε, ούτε το Ρέλβας.
0: Ούτε το Ρέλβας. Αλλά πάμε στα χαφ τώρα, μια και κουβεντιάζουμε γι' αυτά.
5: Ναι. Απλώς θέλω να σου δείξω ότι η μεταγραφική φιλοσοφία του Ριμπάλτα δεν είναι διευθυντής ποδοσφαίρου ο άνθρωπος που επιλέγει τις μεταγραφές, ο οποίος θα επιλέξει τις λαμπέρες. Ακόμα και του Γιώβιτς, που είναι ένα superstar του σέρβικου ποδοσφαίρου και ένας πολύ γνωστός παίκτης με τη μεγάλη μεταγραφή που έκανε στην Ρεάλ και έχει παίξει και στη Μίλαν, δεν έψαχνε το λαμπερό όνομα. Δεν είναι δηλαδή η φιλοσοφία τύπου Λαμέλα, Μαρσιάλ και Περέιρα που έκανε η ΑΕΚ το προπέρσινο καλοκαίρι. Έψαχνε την ουσία, έψαχνε έναν παίκτη ποιότητας. Τον έχει βρει, νομίζω, στο πακέτο του Καϊρίνεν. Ψάχνουν στην ΑΕΚ, έψαχναν μάλλον ένα παίκτη ισορροπίας. Ένα παίκτη που μοιάζει περισσότερο με τον Μαρίν παρά με τον Πινέδα. Έτσι, όπως ξέρουμε, τον άξονα της ΑΕΚ. Πιο αμυντικογενής. Δεν θα φύγει μπροστά να οργανώσει το παιχνίδι. Προσφέρει πολύ μεγάλη ισορροπία. Δεν έχει τις εντάσεις και τα τρεξίματα του Πινέδα. Αλλά είναι ο παίκτης, είναι ο λεγόμενος στη μόδα του ποδοσφαίρου deep lying playmaker. Είναι αυτός ο playmaker που ψάχνε ο Νίκολιτς από το περσινό καλοκαίρι και λέγαμε ότι μπορεί να είναι η βάση του ρόμβου για την ΑΕΚ. Οπότε θέλω να δω και με αυτόν τον παίκτη εδώ πέρα στην προετοιμασία που θα έρθει, θέλω να δω σε ποια θέση θα τον βάλει και αν πώς μπορεί να αλλάξει, να διαφοροποιήσει το πλάνο του ο Νίκολης για τη νέα σεζόν.
0: Αυτός πάντως έχει δυνατότητα, μιας και το αναφέρουμε αυτό, να παίζει και ως ο μοναδικός μπροστά από την τετράδα της άμυνας σε έναν ρόμβο, αλλά και...
3: Εξάρι.
0: Και με δύο όταν παίζει η ΑΕΚ, μπορεί να είναι δίπλα είτε στον Πινέδα είτε στον Μαρίν. Το λέω καλά.
5: Ακριβώς.
0: Okay.
5: Και θέλω να προσθέσω εδώ ότι σε μια περίπτωση που δούμε τριάδα στα χαφ ή ακόμα και τον ρόμβο, μπορεί να δούμε και τους τρεις ποδοσφαιριστές. Και επειδή η ΑΕΚ θα παίξει υψηλού επίπεδου παιχνίδια, αν πάει με το καλό στο Champions League, αλλά ακόμα και του Europa, θα είναι παιχνίδια κάποια τα οποία θα είναι πολύ απαιτητικά, δεν αποκλείεται να τους δούμε και τους τρεις μαζί. Δηλαδή και τον Πινέδα, και τον Μαρίν και τον Καϊρίνεν. Δηλαδή να θέλει να ασφαλίσει τον άξονα του ο Νίκολης, να θέλει να δώσει ισορροπία, καλή κυκλοφορία και να τους δούμε και τους τρεις μαζί.
3: Και οπότε, στην κορυφή του ρόμβου τον Γκοϊτά.
5: Αλλά πρώτα τον Γκοϊτά, τον Γκατσίνοβιτς, τον Ζούπκοφ, γιατί και ο Ζούπκοφ μπορεί να βοηθήσει εκεί πέρα. Mm-hmm. Πολλά μπορεί να γίνουν.
3: Ναι.
0: Ναι.
5: Γενικότερα ο Ριμπάλτα θέλει να προσφέρει παίκτες στον Νίκολιτς, οι οποίοι δεν είναι μονοδιάστατοι και μπορεί να του προσφέρουν πολλά χαρακτηριστικά μες στο παιχνίδι για να εναλλάσσει τα σχήματά του. Και αυτό δεν το λέμε για το τώρα, το λέμε για αυτά που έχουμε δει από την περσινή σεζόν από τον Σέρβο προπονητή.
0: Ναι. Εγώ, φίλε, να ξέρεις ότι κάνω respect στον άνθρωπο που λέγεται Ριμπάλτα, γιατί δεν ασχολείται με κανέναν μας, και το λέω κυριολεκτικά, στο διαδίκτυο, στις εφημερίδες, αν θέλεις, στα site κλπ. Κοιτάζει τι κάνει στην ιστορία. Τώρα, αν θα βγει ή όχι ο συγκεκριμένος, αν θα παίξει την μπάλα που περιμένει οτιδήποτε, πάντως ήθελε κάποια χαρακτηριστικά. Τα βρήκε σε έναν παίκτη με καλή ηλικία, στα 27 του, και νομίζω το ότι διαφέρει από τους άλλους δύο δείχνει και κάτι άλλο σε μένα, ότι η πρόθεση για τον Πινέδα είναι να τον κρατήσει και όχι φέτος μόνο που έχει συμβόλαιο, αλλά και για αρκετά χρόνια, για να μπορεί να τον έχει σε αυτή τη μηχανή που λέγεται ΑΕΚ, που φτιάχνει τώρα ο Νίκολιτς. Δεν ξέρω αν συμφωνείς σε αυτό το κομμάτι.
5: Ο Χαβιέ Ριμπάλτα είναι ο άνθρωπος που δεν βλέπει και δεν διαβάζει, δεν ακούει τίποτα από Ελλάδα. Έχει το δικό του πλάνο, έχει το δικό του δρόμο, έχει το δικό του αγωνιστικό σχέδιο, για το οποίο κανείς δεν πρόκειται να του αλλάξει τίποτα. Αν οποιοδήποτε επιχειρήσει να παρέμβει ή να του αλλάξει το οτιδήποτε, είναι ικανός ακόμα και να αποχωρήσει. Είναι τέτοιος άνθρωπος και τέτοιος στέλεχος του ποδοσφαίρου ο Ριμπάλτα, πολύ απαιτητικό και θέλει με το δικό του πλάνο να φτιάξει την ΑΕΚ, πάντα με την έγκριση του Νίκολιτς για τα αγωνιστικά χαρακτηριστικά και πάντα με τη στήριξη του Μάριου Λιόπουλου στο διοικητικό κομμάτι, γιατί και πάλι η ΑΕΚ δαπανάει ένα πολύ σημαντικό ποσό για τα δεδομένα. Μαζί με τα μπόνους φτάνει κοντά στα 4 εκατομμύρια. Ο ποδοσφαιριστής θα παίρνει πάνω από 1 εκατομμύριο ετησίως. Καταλαβαίνετε ότι είναι ακόμα μια σημαντική επένδυση, πολύ στοχευμένη, όχι για να τεινάξει την μπάνκα και να τρελάνει τον κόσμο. Είναι ακόμα μια μεταγραφή ουσίας από τον Ριμπάλτα με την έγκριση του Νίκολιτς για να μπει και να κουμπώσει απευθείας το αγωνιστικό σχέδιο της ΑΕΚ. Η ΑΕΚ δεν φτιάχνει ομάδα από την αρχή. Η ΑΕΚ δεν ψάχνει παίχτες για να χτίσει πάνω τους.
0: Κομμάτια παζλ ψάχνει.
5: Έχει ήδη την ομάδα. Και ψάχνει τις πινελιές, ψάχνει αυτά τα κομμάτια παζλ που λες πολύ σωστά, Βασίλη. Ακόμα και αν ο Καϊρίνεν χρειαστεί να γίνει ο νέος βασικός χαφ της ΑΕΚ, θα πρέπει να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα που υπάρχουν για τον ίδιο στο παιχνίδι της ΑΕΚ. Ένας παίκτης που με πολύ καλή κυκλοφορία, ουσιαστικά ως playmaker μπροστά από την άμυνα, για μεγαλύτερη ασφάλεια στη μεταφορά της μπάλας. Αυτά είναι τα κύρια χαρακτηριστικά που έχουμε διαπιστώσει από τον ποδοσφαιριστή και γενικότερα νομίζω ότι ο Ριμπάλτα με αυτή τη μεταγραφή προσφέρει στον Νίκολιτς στην προετοιμασία, γιατί θα λείπει ο Πινέδα στο πρώτο κομμάτι της προετοιμασίας, στο πρώτο στάδιο, μέχρι και όταν επιστρέψουμε στις 18 του μήνα. Θα λείπει λόγω της άδειας που έχει πλέον από το Μουντιάλ, αφού αποκλείστηκαν οι Μεξικανοί. Θα είναι εδώ μαζί με τον Μαρίν, θα δουλέψουν μαζί και με τους Σαχαμπό και Μάνταλο στον άξονα. Και όταν επιστρέψει και ο Πινέδα, νομίζω η ΑΕΚ με αυτή την πεντάδα θα είναι αρκετά γεμάτη για τις επόμενες αγωνιστικές υποχρεώσεις που έρχονται από τον Αύγουστο, που κυρίως είναι τα σπουδαία για την ΑΕΚ σε Ελλάδα και Ευρώπη.
0: Εγώ θέλω να μεταφέρω και τη δική μου άποψη, μιας και ξεκίνησα να διαβάζω και πράγματα που λένε στο chat. Είδαμε και Μαρσιάλ και Λαμέλα, τις ηχηρές μεταγραφές της ΑΕΚ, και δεν πήγε πολύ καλά. Οι μεταγραφές τύπου Καϊρίνεν στα 27 του, με αυτά τα στοιχεία που θέλει ένας προπονητής, επαναλαμβάνω, είναι πολύ πολύ βασικό, και όχι μια φτηνή μεταγραφή. Πόσο είπες ότι δίνει?
3: 3,5. 4 με τα μπόνους.
5: Μαζί με τα μπόνους πάνε τα μανατζερικά, πάνε κοντά στα 4 εκατομμύρια.
0: Και το συμβόλαιο?
3: Κοντά στο 1.
5: Πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ στον παίχτη.
0: Okay. Δεν είναι μια φτηνή μεταγραφή, είναι μια μεταγραφή στα χαφ που...
3: Και τώρα να σου πω κάτι. Ναι. Ακούω εσύ, Τάσο, και τις αφισβητείες και καλά σε μηνύματα κτλ. Παιδιά, τώρα εγώ μιλάω έξω από το χώρο, δεν είναι ρεπορταζάκι, κάνω ούτε τίποτα. Όταν έχεις έναν άνθρωπο, ο οποίος έχει μια συγκεκριμένη λογική, στέχει αποδείξει, έχει δικαιωθεί η λογική του, έως τώρα δεν σου έχει πάρει παλτά. Εντάξει, είχε αστοχία τον Γκρούγκιτς. Θα υπάρξει σε κάποιο. Μα κάνανε μία η αστοχία όταν κάνει μια ομάδα μεταγραφές. Και όχι περισσότερες. Λοιπόν, γιατί να υπάρχει τέτοια αμφισβήτηση σε εισαγωγικά από ορισμένους για έναν άνθρωπο ο οποίος ό,τι έχει πάρει ως τώρα και μάλιστα παίκτες που δεν τους ξέραμε ήταν για την ΑΕΚ λίρες 100.
0: Και έχει πάρει και πρωτάθλημα για να κρυφεί.
3: Και δηλαδή, ακριβώς δεν μπορεί να το καταλάβει αυτό. Πράγμα.
0: Είναι πολύ βασικό που λέει.
3: Λέμε για την κυρία του Παναθηναϊκού, αλλά αυτό δεν μπορεί να το καταλάβει. Πραγματικά ορισμένο.
0: Λοιπόν, τέλος πάντων, okay. Αυτή ήταν η
5: και είναι και μόλις ένα προκριματικό γύρο πριν από την League Face του Champions League. Σωστά, οπότε αντιλαμβάνεσαι ότι η ΑΕΚ θέλει. Και πρέπει να είναι και έτοιμη πιο αργά από τους υπόλοιπους. Δηλαδή έχει να κάνει λιγότερα. Ίσως το ότι οι υπόλοιποι, κυρίως ο Παναθηναϊκός που κάνει περισσότερα, γιατί επήγεται ο Παναθηναϊκός να κάνει ομάδα σχεδόν από την αρχή με νέο προπονητή, έχει προκριματικούς γύρους πάρα πολύ νωρίς.
3: Στην αρχή όχι, αλλά με αρκετές αλλαγές. Με αρκετές αλλαγές, συμφωνώ. Ναι. Και μπαίνει και πιο νωρίς και στη μάχη.
5: Η κάθε ομάδα μιλάει από διαφορετική αφετηρία. Νομίζω από την πιο βατή αφετηρία, αν μπορώ να το πω, από την πιο εύκολη διαχείριση. Φαίνεται να είναι η ΑΕΚ. Αυτό δεν σημαίνει ότι η ΑΕΚ, επειδή θα κάνει λίγες πινελιές, ακόμα και καλούς παίχτες να φέρει, δεν σημαίνει ότι η ΑΕΚ θα είναι η καλύτερη ομάδα στην Ελλάδα και θα το ξαναπάρει. Αυτό θέλει πάλι δουλειά, θέλει πάλι αποτελέσματα.
0: Σωστά.
5: Θέλει πάλι καλή διαχείριση από τον Νίκολιτς, να είναι τυχερή όταν πρέπει να μην έχει τραυματισμούς. Όλο αυτό είναι ένα συνολικό πακέτο το οποίο θα το δούμε και μέσα στη σεζόν. Δηλαδή, ακόμα και μέχρι το Γενάρη να μην είσαι καλός, μπορεί μετά με έναν ντεμαράζ να φτάσει στον τίτλο. Γιατί ο στόχος ΑΕΚ είναι αυτός. Μαζί με το Champions League είναι και η δεύτερη. Σερή κατάκτηση του τίτλου.
0: Σωστά. Μιας και ανέφερε νωρίτερα ο Κώστας στην περίπτωση του Γκρούγκιτς που όντως δεν βγήκε. Τα χαρακτηριστικά, αν αντιλαμβάνομαι σωστά, με βάση το ύψος του τύπου, με βάση το που παίζει, με βάση τον τρόπο που παίζει, μοιάζει λίγο με Γκρούγκιτς ή αυτό που θα ήθελε η ΑΕΚ να είναι ο Γκρούγκιτς όταν τον αποκτούσε. Το λέω καλά.
5: Πιθανότατα, όπως το είπες, θα ήθελε να είναι ο Γκρούγκιτς. Ο Γκρούγκιτς δεν ήταν ποτέ. Η ΑΕΚ πίστεψε, επειδή άργησε πάρα πολύ στη μεταγραφή του Χαφ, δεν βρήκε αυτό που ήθελε. Εντόπισε την ευκαιρία σε εισαγωγικά του Γκρούγκιτς, γιατί τότε ως τέτοια διαπιστωνότανε. Έφευγε ελεύθερος από την Πόρτο, ένας παίκτης έμπειρος, τον ήξερε ο Νίκολιτς, συμπατριώτες, τον ήξερε και ο Ριμπάλτα. Πίστευαν ότι μετά τον τραυματισμό του θα έχει επανέλθει σε καλό επίπεδο. Τελικά δεν φαίνεται ότι ανέκτησε την καλή ποδοσφαιρική ποιότητα που είχε ο Γκρούγκιτς και τα τρεξίματα για να σταθεί σε αυτό το υψηλό αγωνιστικό επίπεδο. Δεν μας έδειξε ότι μπορούσε. Το σημαντικό για την ΑΕΚ ήταν ότι οικονομικά δεν είχε δεθεί πάρα πολύ με τον ποδοσφαιριστή. Υπήρχε ένα πολύ ασφαλές συμβόλαιο. Μόλις 700.000 ευρώ έπαιρνε το χρόνο και η ΑΕΚ του είχε δώσει το 1-2, δηλαδή θα διαπίστωνε το φετινό καλοκαίρι αν τις έκανε για να τον κρατήσει ή αν δεν τις έκανε για να αποχωρήσει χωρίς αποζημίωση. Όπερ και γένετο. Η ΑΕΚ χωρίς να πληρώσει αποζημιώσεις, χωρίς να πληρώσει ένα πολύ μεγάλο συμβόλαιο, κατάφερε να αποδεσμευτεί από τον Γκρούγκιτς και να πάει στην επόμενη. Περίπτωση που ήταν ο Καρίνεν.
3: Δεν τον παντρεύτηκε.
5: Έτσι κάπως πρέπει να γίνονται οι μεταγραφές και τα στοιχήματα να είναι πιο ασφαλή για τις ομάδες. Γιατί δεν γίνεται να μην πάρεις στοιχήματα. Θα πάρεις και στοιχήματα, κάποια θα σου βγουν, κάποια όχι. Ο Ριμπάλτα τα κάνει τα περισσότερα πάρα πολύ σωστά την περσινή σεζόν. Όχι όλα όμως. Έχουμε πει για τον Γκρούγκιτς, έχουμε πει για τον Μπεν Ράις, έχουμε πει για πολλές περιπτώσεις, έχουμε πει όμως και τα καλά του. Φαίνεται όμως στην τελική σούμα ότι ξέρει τι κάνει. Υπάρχει ένα ποδοσφαιρικό πλάνο, υπάρχει μια ποδοσφαιρική λογική και νομίζω ότι δικαιούται αυτό το καλοκαίρι να έχει τη στήριξη του κόσμου και την εμπιστοσύνη, ακόμα και αν έχει περάσει ένα αρκετό μεγάλο χρονικό διάστημα μετά τη μεταγραφή του Ζούμκοφ, για να πάει στην επόμενη κίνηση ΑΕΚ, για να τον εμπιστεύει το κόσμος και να πιστεύει ότι αυτός ο άνθρωπος θέλει να πάει όντως στην ΑΕΚ στο επόμενο βήμα, στην επόμενη πίστα μαζί με τον Μάρκο Νίκολιτς.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα για να τρέξουμε λίγο τα υπόλοιπα. Τώρα για τον Αλεξίου, εγώ θα πω μόνο αυτό που έλεγα και πριν συνδεθούμε εμείς, ότι είναι ένα παιδί το οποίο εμένα με έπιθε για κάποια μεγάλη ελληνική ομάδα. Ήρθε η στιγμή να ενταχθεί σε μια τέτοια. Δεν νομίζω ότι η ΑΕΚ τον παίρνει μόνο και μόνο για να συμπληρώσει το κενό που υπήρχε σε αγώνες κυπέλου ή Super Cup.
3: Δανεισμός μου, ποιο είναι, Τάσο?
5: Η συμφωνία είναι για δανεισμό ενός έτους από την Ίντερ.
3: Ναι, ναι.
5: Η ΑΕΚ πληρώνει, από όσο γνωρίζω από το ρεπορτάζ, τώρα ενίκιο 1.000.000 ευρώ στην Ιταλική ομάδα. Mm-hmm. Αν θέλει να τον αποκτήσει το επόμενο καλοκαίρι, θα πληρώσει ακόμα 2 για να συμπληρωθεί αυτή η συμφωνία των 3.000.000 ευρώ συνολικά για την Ίντερ. Με το δικαίωμα στους Νερατζούρις, πρωταθλητές Ιταλίας, επειδή πιστεύουν πάρα πολύ στον Αλεξίου, απλώς θα ήταν δύσκολο να του δώσουν ευκαιρίες, να έχουν το δικαίωμα επαναγοράς του τα επόμενα χρόνια με ένα ύψος. Ποσού το οποίο ακόμα δεν έχει διευκρινιστεί. Έγραψε ο Ντιμάρτζιο χθες ότι είναι στα 3 εκατομμύρια ευρώ, αλλά περιμένουμε την οριστική επιβεβαίωση για να δούμε πού ακριβώς είναι αυτό το ποσό και για να δούμε και με τι ποσό θα μπορεί η Ίντερ να τον αγοράσει τα επόμενα χρόνια.
3: Αρχηγός της Πριμαβέρα της Ίντερ που πήρε το πρωτάθλημα πέρσι ήταν. Αρχηγός της Ίντερ και έχει μαζέψει πολλούς πιτσιρικάδες η Ίντερ.
5: Ακριβώς.
3: Και βασικός και αρχηγός της. Είχε γίνει που σήκωσε το πρωτάθλημα πέρσι.
5: Προπονήσεις με την πρώτη ομάδα της Ίντερ. βασικός.
3: Απλά
5: με
3: δεν
5: την
3: μπορούσε να βρει χώρο.
5: Ελπίδων.
3: Δεν θα μπορούσε να βρει χώρο. Ναι.
5: Και, είναι
3: πρώτη
5: και, σημαντικό για την ΑΕΚ, και είναι και σημαντικό για την ΑΕΚ να έχει δύο βασικούς από την ενδεκάδα της Εθνικής Ελπίδων, τον Καλοσκάμι και τον Αλεξίου πλέον στο ρόστερ της, με το δικαίωμα να αγοράσει τον Αλεξίου αν τη κάνει το επόμενο καλοκαίρι. Και βεβαίως, επειδή μην το υποτιμούμε, και το Super Cup, η ΑΕΚ 12 Αυγούστου, με αυτά τα δύο παιδιά θα πάει να πάρει ένα τρόπαιο. Δεν πρέπει να το υποτιμά κανείς. Θα πρέπει στο κύπελο, επειδή υπάρχει η απέτηση να προχωρήσει και να φτάσει και μέχρι την κατάκτηση, με αυτά τα δύο παιδιά κυρίως θα πρέπει να είναι στην ενδεκάδα για να βοηθήσουν την ΑΕΚ. Και αν διαπιστώσει ο Νίκολιτς ότι με αυτούς τους δύο η ΑΕΚ μπορεί να προχωρήσει και να πάρει περισσότερα, θα τους βάλει και στο ποτάσμα και να δούμε και τι μπορεί να γίνει στη λίστα. Για τη λίστα πάντως ο Αλεξίου δεν πιάνεται ως Έλληνας.
0: Ναι, αυτό λέγαμε πριν.
5: Και είναι ξένος.
0: Σωστά.
5: Γιατί τα προηγούμενα χρόνια τα έχει περάσει στην Ιταλία. Αυτό είναι ένα μειονέκτημα σημαντικό για την ΑΕΚ. Το έχει και με το Στρακόσια. Γιατί το Στρακόσια, παρότι ανδρώθηκε ποδοσφαιρικά στον Πανιόνιο, για λίγους μήνες δεν συμπληρώνει το προηγούμενο όριο. Οπότε πιάνεται ως ξένος στη λίστα. Έχει αυτό το πρόβλημα η ΑΕΚ. Αλλά νομίζω ότι ως επιλογή πάντως κλειδώνει και σιγά σιγά τα δίδυμά της η ΑΕΚ. Διότι με Ρέλβας Αλεξίου, δύο αριστεροπόδαρους στόπερ, με Μουκουντή και τον στόπερ που θα έρθει, που θα είναι δεξιοπόδαρος, θα κλειδώσει τα βασικά δίδυμα και θα υπάρχει και ως τετάρτη-πέμπτη λύση ο Ντομαγκόη Βίντα, ένας παίκτης πλέον στα 37, με πολύ μεγάλη εμπειρία, για να βοηθήσει όλη την ομάδα για να πάει και στο επόμενο βήμα της καριέρας του και ο Κροάτης. Αλλά νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό. Πολύ σημαντικός ο Κροάτης για να βοηθήσει αυτή τη στιγμή τα στόπερ της ΑΕΚ. Άρα με αυτή την πεντάδα παικτών,
0: ναι,
5: η ΑΕΚ κλείνει τα στόπερ της. Ξεκαθαρίζω ότι η ΑΕΚ θα πάρει κεντρικό αμυντικό.
0: Αυτό
5: βγαίνει από το ρεπορτάζ για
0: τον Ρεμπάτα,
5: ότι υπάρχει πρόθεση. Mm-hmm. Ίσως μέσα στο καλοκαίρι να προχωρήσει λίγο πιο βαθιά χρονικά αυτή η περίπτωση για να ψάξει κάτι καλό ο Καταλανός. Αλλά είναι αποφασισμένο στην ΑΕΚ να πάρουν. Δεν ξέρω αν θα αλλάξει αυτό. Πάντως αυτή τη στιγμή είναι αποφασισμένο να πάρουν και κεντρικό αμυντικό. Και ουσιαστικά αυτή η απόφαση σχεδόν μονιμοποιεί και δεξιά τον Γεωργίεφ, γιατί δεν υπάρχει άλλος χώρος με πέντε στόπερ στο κέντρο της άμυνας. Οπότε θα είναι backup του Ρότα στο δεξιά κέντρο της άμυνας.
0: Αφού είναι η λυμένη απόφαση, αφού πήρε και τον Πιτσιρικά τώρα, ναι, αυτό καταλαβαίνω και εγώ από αυτό που λες.
3: Θα πάρει κι άλλο στόπερ δεξιοπόδαρο.
0: Ναι, ότι πηγαίνει για τον Γεωργίεφ στην πλευρά αυτή. Μου ξεκαθάρισε ότι πηγαίνει για ακόμα ένα κεντρικό αμυντικό. Πολύ πιο έμπειρο προφανώς, ναι, από τον Αλεξίου και καλά κάνεις και το λες.
3: Ποιο κανάλι θα δείξει τα φιλικά της?
0: Αυτό, για πες μου λίγο, γιατί ρωτάει ο κόσμος. Πάντως εμείς όχι. Φέτος.
5: Η Κοσμοτέ έχει τα δικαιώματα, παρότι ο κόσμος έχει βγει στους δρόμους για να το δείξει το Αθλητικό και να οδηγήσει την ΑΕΚ πάλι στην κατάκτηση.
0: Και δείξτε μου εικόνες από τον κόσμο που έχει βγει στους δρόμους για να το δείξει το Αθλητικό τα μάτς. Όχι, δεν έχουμε. Εντάξει, λίγο,
5: πάμε έξω στο πάρκινγκ λίγο.
0: Γελάσε.
3: Και ο κόσμος του Παναθηναϊκού είναι στους δρόμους και θέλει το Αθλητικό να το δείξει.
0: Κοίτα, άκου. Κάποιο φοβερό άλλο θέμα δεν έχουμε. Βλέπω το chat, θα σε ρωτήσω αν χρειαστεί κάτι. Μένεις μαζί μας. Αυτή η εικόνα νομίζω δεν χάνεται, ρε φίλε. Ναι. Έχουμε χαστά. Ο ποδηλάτης.
6: Ναι, μου έχετε κάνει τη ζωή ποδήλατο, μου έχετε κάνει.
3: Είδα, έχεις βάλει και πιξλάκ σήμερα. Άντε. Ποδήλατο, δίχως φρένα και αυτά.
6: Ναι,
3: τα έχεις
6: φίλε,
3: κάνει,
6: ναι, φίλε.
3: Όλα τα έχεις κάνει.
6: Τι να κάνω.
0: Λοιπόν, πάρε το χέρι σου να δω λίγο την μπλούζα που φοράς.
6: Μάλιστα.
0: Ωραία. Εντάξει, είναι κλασικός χαστάς. Είναι ψαγμένος πάντα.
6: Ναι.
0: Ωραία. Ξαναβάλω το μικρόφωνο.
6: Με τσεκάρατε, εντάξει, όλα καλά.
0: Είμαστε καλά.
6: Παραμένεις
0: μαζί μας για λίγο. Περίμενε να τελειώσω με τον
3: Κατεβαίνω από το ποδήλατο. Δεν βάζει το μυαλό σου, Τάσο, δεν βάζει. Το παιδί είναι πάνω σε ποδήλατα, δεν βάζει το μυαλό σου.
6: Επειδή το βλέπω και έρχομαι να σας πω το του πάω. Μιλήστε με Τάσο.
0: Έλα, Τάσο, πες το.
6: Α, έτσι, τέτοια κάνεις.
5: Επειδή είδα την εικόνα, αυτός ο άνθρωπος είπα για δουλειά εκεί.
0: Ναι, έχει πάει για δουλειά. Ναι.
6: Μια ώρα δρόμος είμαστε.
5: Okay,
6: μια
5: okay,
6: ώρα δρόμος.
0: Τον πήρα.
5: Μάλλον αντιλαμβανόμαστε διαφορετικά τον όρο δουλειά.
0: Λοιπόν, περιμένετε.
6: Εντάξει.
0: Σας συντονίζω λίγο, γιατί υπάρχει καθυστέρηση μεταξύ και ακούγεστε και οι δύο μαζί.
5: Και περνάει από πίσω.
0: Εγώ τον λατρεύω το χαστά. Απλώς θα πω ότι χθες δεν τον πέτυχα εκεί που είναι τώρα, στο Άμστερνταμ το μνικά. Εντάξει, να τελειώνουμε με αυτά. Θοδωρή, περίμενε λίγο. Θα τα κουβεντιάσουμε σε λίγο. Έρχεται ο Πινέδα, τα μάθες,
5: Ο Πινέδα αποκλείστηκε. Δεν έπαιξε και πάρα πολύ σε αυτό το Μουντιάλ. Δεν τον πίστεψε πάρα πολύ ο προπονητής του.
0: Σωστά.
5: Αποκλείστηκε νωρίς. Αυτό σημαίνει ότι χάνει όλο το πρώτο.
3: Αλλάζει και προπονητή.
5: Προετοιμασίας.
3: Φεύγει ο Αγκύρ, έρχεται ο Ράφα Μάρκεθ.
5: Δεν μας νοιάζει. Να έρθει εδώ πέρα. Το παλιό στόπερ.
3: Ναι, της Μπαρσελόνα και τα λοιπά.
5: Αυτό σημαίνει ότι ο Πινέδα θα πάρει την άδειά του. Και μαζί με το break που θα έχει η ΑΕΚ τις 4 μέρες, νομίζω ότι κανονικά θα είναι στην αποστολή που θα ταξιδέψει πάλι για εδώ 23 Ιουλίου μέχρι και 3 Αυγούστου για τα επόμενα τρία φιλικά. Για να μπει στην ομάδα και να είναι βασικός. Ναι, γιατί τώρα θα πάρει, φτάσαμε σήμερα, θα πάρει και 10-15 μέρες άδεια. Οπότε νομίζω ότι κανονικά θα είναι στο δεύτερο στάδιο.
3: Μάλιστα.
5: Για να μπει στην ομάδα.
0: Ωραία. Τάσο, ευχαριστώ πολύ. Σ' αποδεσμεύω.
3: Γεια σου, ρε μεγάλε.
5: Να είσαι καλά,
6: περίμενε, με έρχομαι.
5: Χρόνια πολλά, Βασιλάκη.
0: Ευχαριστώ, αδερφέ μου. Να είσαι καλά. Λοιπόν, θέλω τώρα από ΠΑΟΚ δύο πραγματάκια δικά σου που θα μας πεις ως Πινελιές. Είσαι αρκετές μέρες ήδη στην προετοιμασία. Έχεις δει και φιλικά, έχεις δει τον ΠΑΟΚ. Η γεύση που σου αφήνει λίγο πριν πάμε στο επόμενο φιλικό που είναι αύριο στις 7. Αν δεν κάνω λάθος, καλά, δεν το λέω, με ΑΕΚ Λάρνακας.
7: 7 η ώρα Ελλάδας είναι αύριο το τρίτο φιλικό επί Ολλανδικού εδάφους για τον ΠΑΟΚ. Έχουν προηγηθεί 2-4 επί της Μπέβερεν και της Βέστερλο, δύο βελγικών ομάδων, οι οποίες προφανώς σαν αποτέλεσμα φτιάχνουν κάπως τους ποδοσφαιριστές και όλους όσους βρίσκονται εδώ στο Ζαλτ Μπόμελ, αλλά προφανώς δεν μηδενίζουν ούτε μπορούν να μακιγιάρουν τις πολλές ελλείψεις που υπάρχουν από τις μεταγραφές που δεν έχουν γίνει ακόμα και από τους τραυματίες που αντί να μειώνονται αυξάνονται, Βασίλη. Σε κάθε φιλικό υπάρχει και ένα σοβαρό πρόβλημα στο γόνατο. Στο πρώτο ήταν ο Τσάλοφ, ο οποίος οριστικά θα λείψει για τουλάχιστον μάλλον 3 μήνες, μπορεί και 4.
0: Αυτό συζητούσαμε και λύθηκε η απορία μας. Δυστυχώς 3 μήνες είναι αυτός.
7: Ναι, δυστυχώς. Έχει φύγει ήδη από την Ολλανδία, είναι στο Λονδίνο. Με άνθρωπο του ΠΑΟΚ, σε έναν ειδικό γιατρό, προκειμένου να τακτοποιηθεί εκεί και να βάλουν μπρος το πότε θα γίνει το χειρουργείο και την αποκατάσταση που θα έχει μετά ο Ρώσος Φόρ, ο οποίος προφανώς θα για αρκετούς μήνες δεν θα υπολογίζεται από τον Αλέσιο Λίπη. Στο δεύτερο φιλικό, αυτό με τη Βέστερλο, είχαμε δεύτερο κρούσμα. Επίσης, σοβαρό, δεν το ξέρουμε ακόμα επίσημα. Ο Γιώργος Σαρής είναι αυτός ο οποίος τραυματίστηκε στο 10ο λεπτό του αγώνα. Ακούστηκε ένας θόρυβος, ένα κρακ που δεν μας άρεσε από την αρχή. Έφυγε υποβασταζόμενος. Σήμερα είναι το απόγευμα να κάνει την μαγνητική τομογραφία. Τα σημάδια δεν είναι πολύ ενθαρρυντικά. Ας ελπίσουμε οι ιατρικές εξετάσεις να δείξουν κάτι άλλο, να δείξουν κάτι λιγότερο σοβαρό.
0: Δυστυχώς.
7: Αυτό που φοβούνται οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ. Ναι, είναι δυστυχώς, γιατί είναι ένα νεαρό παιδί 19-20 χρονών, ο οποίος πραγματικά θα είχε, ετοιμαζόταν μάλλον να έχει χρόνο συμμετοχής στον φετινό ΠΑΟΚ, είτε στα παιχνίδια κυπέλλου, είτε ακόμα και σε παιχνίδια πρωταθλήματος, σε μια θέση που ο ΠΑΟΚ, ειδικά αυτή την περίοδο, πονάει, έχει πάρα πολλές ελλείψεις, πριν έρθουν οι μεταγραφές και γεμίσει εκεί στα χαφ.
0: Λοιπόν, Χατζηδιάκο, υπάρχει συμφωνία, αλλά η συζήτηση πλέον είναι με την Κοπενχάγη. Σωστά το λέω?
7: Ναι, μέχρι προλίγων ημερών, αρκετών ημερών μάλλον, το πρόβλημα, το βασικό του ΠΑΟΚ ήταν η συμφωνία που ήθελε να κάνει με τον παίκτη, δηλαδή να τα βρουν στα χρήματα, να ανέβει λίγο ΠΑΟΚ, να πέσει λίγο παίκτη. Αυτό επετεύχθη μέσα στο Σαββατοκύριακο και πλέον μένει αυτό το θέμα της Κοπενχάγης, το οποίο θεωρούν στον ΠΑΟΚ ότι είναι μικρότερης δυσκολίας και νομίζω ότι είναι, γιατί και η Δανέζικη ομάδα έχει πάρει απόφαση ότι δεν πολύ θέλει κιόλας να κρατήσει τον παίκτη, ήξερε ότι θα τον παραχωρήσει. Τα χρήματα τα οποία θα τα βρουν οι δύο ομάδες δεν νομίζω ότι είναι μεγάλη απόκληση και φαντάζομαι ότι μέσα στη βδομάδα, εκτός απρόπτου, θα κλείσει αυτή η μεταγραφή για τον δικέφαλο.
0: Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία.
7: Από εκεί και πέρα, φουλάρι για χαφ, φουλάρι για εξτρέμ, αυτά είναι τα βασικά κενά. Τα έχουμε πει πολλές φορές. Ο Σάντα Μαρία, τον έχουμε αναφέρει και στο πρόσφατο παρελθόν.
0: Σωστά.
7: Είναι ο βασικός στόχος για την πρώτη προσθήκη εκεί στο κέντρο. Mm-hmm. Πιστεύω ότι και για αυτόν, αλλά και για τον αριστερό εξτρέμ, οι εξελίξεις θα είναι, δεν ξέρω αν θα είναι, όχι σίγουρα θα είναι αύριο μεθαύριο, αλλά τουλάχιστον ευελπιστούν οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ να είναι όσο πιο σύντομα γίνεται εν ώψη των πρώτων επίσημων ευρωπαϊκών αγώνων που ξεκινούν στις 23 Ιουλίου.
0: Ο ένας με αυτοκίνητο, ο άλλος με ποδήλατο, έτσι είναι η ζωή, μιας και είδαμε νωρίτερα και τον Καπετανάκο μαζί με τον Χαστά. Θέλω μια κουβέντα για τον Λουτσέσκου. Αλσάντ τελικά, και τεράστιο συμβόλαιο. Το περιμέναμε ότι θα έχει από εκεί πρόταση. Εγώ δεν περίμενα να πάει τόσο γρήγορα σε άλλη ομάδα. Πίστευα θα μείνει λίγο έξω. Το έλεγα κιόλας. Δεν συνέβη αυτό.
3: Το έφερε όπως ήθελε.
7: Ναι, κοίταξε. Για να πω λίγο το ιστορικό, τώρα που τελείωσαν όλα. Εντάξει, ο καθένας πήρε το δρόμο του ουσιαστικά. Ο ΠΑΟΚ διάλεξε τη νέα εποχή, μια νέα εποχή να γυρίσει τελείως σε λίγο.
2: Και στο οργανωτικό του προφίλ, χωρίς τον Λουτσέσκου. Ναι. Ο Ρουμάνος τράβηξε για την Αραβία, για το Κατάρ. Η πρόταση αυτή από την Αλσάντ υπήρχε και προ λίγων εβδομάδων. Το είχαμε αναφέρει και από την εκπομπή.
7: Την εκπομπή. Ο ΠΑΟΚ είχε σχεδόν, όχι σχεδόν, είχε δώσει τα χέρια με την ομάδα του Κατάρ, την Αλσάντ. Τότε ο Λουτσέσκου δεν ήθελε να πάει. Έλεγε ότι θέλω να τιμήσω το συμβόλαιο μου με τον ΠΑΟΚ. Προφανώς και νομίζω ότι και από το ρεπορτάζ βγαίνει, δεν είναι μόνο υποψία δικιά μου, βγαίνει και από το ρεπορτάζ ότι ο Ρουμάνος ήθελε να πάρει μια μικρή εκδίκηση. Μπορεί δίκαια, μπορεί άδικα, δεν ξέρω. Ήθελε να πάρει μια μικρή εκδίκηση, μην επιτρέποντας τον ΠΑΟΚ να πάρει τη ρήτρα που θα έπρεπε για να τον πάρει.
2: Έφυγε ως ελεύθερος, έλυσε το συμβόλαιο του με τον ΠΑΟΚ και πήρε ένα, νομίζω, πολύ πιο πλουσιοπάροχο συμβόλαιο από τους Καταριανούς, αφού ότι θα έπαιρνε προ τριών εβδομάδων, καθώς υπήρχαν πλέον διαθέσιμα και τα περίπου 3 εκατομμύρια ευρώ που είχε συμφωνηθεί να πάρει ο ΠΑΟΚ για αυτή την μετακίνηση. Mm. Αυτό είναι το mini story. Καλώς, κακώς, ευχάριστα, δυσάρεστα. Για μένα δυσάρεστο ήταν όλο αυτό το διάστημα, όλος αυτός ο μήνας που πέρασε. Και οι δύο πλευρές κάναν λάθη. Ο Λουτσέσκου νομίζω ότι έβαλε την οριστική. Πώς θα το πω τώρα. Δεν ξέρω να το πω τα φόπλακα. Τέλος πάντων, ένα οριστικό τέλος σε αυτή τη σχέση. Γιατί
0: ναι.
2: Πλέον μετά από αυτή την κίνηση, ξαναλέω σε εισαγωγικά εκδίκηση. Γιατί ξαναλέω, μπορεί να έχει δίκιο και το κάνει αυτό. Ελπίζω να με ακούτε.
0: Σ' ακούμε, ναι.
3: Έγραψε ιστορία.
2: Έγραψε, ναι. Εντάξει. Τώρα πλέον η απολουτσεσκοποίηση στον ΠΑΟΚ νομίζω ότι είναι, αν υπήρχαν κάποια απομεινάρκια, είχαν μείνει. Ναι, τώρα ναι. Δεν υπάρχει καθόλου.
3: Ο ΠΑΟΚ
2: κοιτάει εντελώς μπροστά και αφήνει πίσω τελείως το κεφάλαιο Λουτσέσκου.
0: Περισσότερα αύριο. Ευχαριστώ, Θοδωρή μου. Καλή συνέχεια.
2: Να είστε καλά.
3: Γεια σου, Λεβέντη μου.
0: Είναι λυπηρό πάντως ο τρόπος που χωρίζουν δύο πλευρές.
3: Εντάξει.
0: Όχι, πώς δεν είναι. Μιλάμε για ένα προπονητή που είναι
3: όλα.
0: Ο κορυφαίος στη νεότερη ιστορία του ΠΑΟΚ.
3: Ο κορυφαίος στην ιστορία του ΠΑΟΚ.
0: Γενικότερα, λες εσύ.
3: Βέβαια.
0: Βάση τίτλων.
3: Βάση τίτλων το συζητάμε και εικόνα και ανταγωνιστικότητα και όλα.
0: Λοιπόν.
3: Αλλά εντάξει, εγώ μάθα τα περιμένω όλα ζωή μου.
0: Θα ξεκινήσω με κάτι για κάποιον που γράφτηκε για τον ΠΑΟΚ, τον Κοτσορασβίλη. Και υπάρχει εμπλοκή με Παναθηναϊκό.
3: Ο Ρίκο το γράψε χθες.
0: Ναι.
3: Αργά, ξημερώματα βασικά, το γράψει γύρω στις 2-1-2 Ελλάδος. Ότι ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός συζητάνε ή τέλος πάντων ψάχνονται με τη Sporting για το δανεισμό του Κοτσορασβίλη διεθνούς Γεωργιανού κεντρικού μέσου. Πιο σκληρά χαρακτηριστικά σε σχέση με τον Γένσεν. Οχτάρι είναι. Όχι τόσο εντυπωσιακούς αριθμούς σε γκολ, ασίστ, σε παρουσία, σε δημιουργία. Πιο εργάτης. Θα μπορούσε και να, αλλά θα δούμε. Εγώ πιστεύω ότι αλλού. Κοιτάει ο Παναθηναϊκός για το okay. ΧΑΦ και θα πάρει το χρόνο του το ΧΑΦ. Γιατί είναι ισχύει αυτό που σου είπα τις προάλλες, ότι είναι πάρα πολύ ευχαριστημένο. Δεν σημαίνει ότι δεν θα πάρει ΧΑΦ, θα πάρει βασικό οχτάρι. Δεν το λέω αυτό γιατί θα στείλουν μηνύματα τώρα. Είναι πάρα πολύ ευχαριστημένος και το είπε και μετά το μάτς με το φιλικό με τον Άγιαξ ο Νίστρουπ από τους κεντρικούς του ΧΑΦ. Όλους. Mm-hmm. Δηλαδή έχουν προσαρμοστεί πάρα πολύ όλοι, είτε θα έχουν μικρό ρόλο είτε μεγάλο ρόλο στα θέλω του. Και έχει μεγάλη σημασία να στο λέει ο ίδιος ο προπονητής αυτό μετά από ένα μάτς με τον Άγιαξ.
0: Παρεμπιπτόντως, θέλω να ξεκαθαρίσω κάτι, αδερφέ μου. Τις προηγούμενες μέρες δέχτηκα διάφορα μηνύματα και μου έλεγαν: έχετε κάνει πράσινη την εκπομπή. Έχετε κάνει Παναθηναϊκή την εκπομπή, όπως την ερευνούσε να έλεγε Γουλή και Μυρότσο. Λοιπόν, απαντάω σήμερα και λέω: σήμερα θα μιλήσει 5 λεπτά ο αδερφός μου και την άλλη φορά θα μιλήσει πάλι 40. Τον χρόνο τον καθορίζουμε εμείς με βάση το ποια ειδησιογραφία υπάρχει. Όταν υπάρχει αποστολή στο εξωτερικό, θα μιλήσει και ο ένας και ο άλλος και ο παράλληλος. Όταν δεν υπάρχει ειδησιογραφία, θα μιλήσει λιγότερο. Μην κάνετε υποδείξεις. Πέφτουν στο κενό, τζάμπα γράφετε το μήνυμα.
3: Βασικά,
0: όλοι θα μιλάνε και όσο χρειάζεται.
3: Μετά από αυτό το ξεκαθάρισμα που κάνεις για πολλωστή φορά, νομίζω χρειάζεται να το ξαναφέρεις άλλη φορά.
0: Όχι μόνο, το είπα τώρα γιατί.
3: Εντάξει, τώρα, άμα στείλουν στο chat κάποιοι, θέλουν να σπαμπάρουν.
0: Θα σου πω κάτι. Εγώ απαντάω σε αυτούς που στέλνουν με ωραίο τρόπο ένα παράπονο τους. Εγώ το σέβομαι όλους, αδερφέ μου.
3: Κάποιοι
0: οι άνθρωποι αυτοί μας παρακολουθούν.
3: Τους παμάρουνε. Okay, ναι. Τώρα.
0: Ωραία, εντάξει. Εγώ λέω για αυτούς λοιπόν που δεν σπαμάρουν και γράφουν κάτι το οποίο είναι απορία
3: τους. Εμείς τη δουλειά μας.
0: Και 40 λεπτά θα μιλήσεις και μια ώρα θα μιλήσεις.
3: Τη δουλειά μας θα κάνουμε όσο και να είναι.
0: Και 5 λεπτά θα μιλήσεις τώρα.
3: Και 2 λεπτά καλή μπάλα να μιλήσεις.
0: Σωστά. Λοιπόν πα μου κάτι. Για Κρίστιανσεν Τετάρτη ολοκληρώνεται η αναμονή.
3: Είτε
0: έτσι είτε αλλιώς.
3: Αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός ή μη ανεπισήμως. Ή μη επισήμως μάλλον έχει πει στη Λέστερ ότι παιδιά, αφού δεν συζητάτε για δανεισμό με οψιόν και συζητάτε μόνο Μπαγκουί και Κασέρι απευθείας πώληση, εμείς έχουμε αποσυρθεί. Αυτό ισχύει από τις 28 Ιουνίου. Στις τελευταίες 3-4 μέρες μπάλα παίζουν οι εκπρόσωποι του Κρίστενσεν που πιέζουν πάρα πολύ. Πάρα πολύ όμως τη Λέστερ. Όπως είπα προχτές και γράψαμε ιστορία, και ο ίδιος ο παίχτης πιέζει σαλισσασμένο
0: τον Γιώτ.
3: Και έχει καθημερινή επικοινωνία με την ηγεσία της Λέστερ, με τους τεχνικούς διευθυντές κτλ. Ότι αφήστε με να πάω, βρείτε μια φόρμουλα δανεισμού με οψιόν και να πάμε. Ο Νίστρου παραμένει η πρώτη του επιλογή, αλλά κατανοεί και ο ίδιος ότι με αυτά τα δεδομένα που βάζει στο τραπέζι η Λέστερ, όντως είναι μεγάλο το ρίσκο. Δηλαδή τον θέλει πάρα πολύ τον παίκτη, αλλά δεν μπορεί να πει ο Παναθηναϊκός σε μια διαδικασία να δώσει ένα πολύ σημαντικό ποσό και να έχει ένα ρίσκο χωρίς να έχει πάρει ασφαλιστικές δικλείδες. Γιατί ο δανεισμός με οψιόν σημαίνει ότι θα ενεργοποιηθεί η οψιόν αγοράς του, ότι φωτσό συμφωνηθεί, εάν παίξει 20-45 λεπτά συμμετοχές. Μα αν παίξει ρε Βασίλης 20-45 λεπτά συμμετοχές, σημαίνει ότι είναι καλά πλέον.
0: Σωστά.
3: Θα σε πίσω τον τραυματισμό.
0: Ακριβώς.
3: Άρα δεν έχει να κάνει να χάσει.
0: Η απάντηση δίνεται.
3: Και περιορίζεται έτσι το όποιο ρίσκο. Δεν θα μπει ο Παναθηναϊκός σε αυτή τη διαδικασία. Ξέρουμε ότι μέχρι την Τετάρτη περιμένει ο Παναθηναϊκός από τους εκπροσώπους του ποδοσφαιριστή να βρουν άκρη με τη Λέστερ. Ιδάλλως ο Κοτσόλης έχει ήδη βρει παίχτη, έχει μιλήσει με παίχτη, έχει stand-by πολύ καλό αριστερό back αντίστοιχα, με αντίστοιχα ποιοτικά χαρακτηριστικά. Και αν δεν δοκιμήσουν οι συζητήσεις με τον Κρίστενσεν, θα πάει σε αυτή την περίπτωση. Ο Παναθηναϊκός, επειδή περνάει και ο χρόνος, θέλει το θέμα του αριστερού back, γιατί είναι το μοναδικό που, στο οποίο τώρα που μιλάμε υπάρχει κενό. Δεν υπάρχει άλλο αριστερό back. Το είπε και ο Κοτσόλης στην συνέντευξη που έχει δώσει στους Έλληνες απεσταλμένους και ανέβασε νωρίτερα και το Αθλέτικο που ήταν ο αδερφός μας ο Βασίλης Γιαννούτσος, συγκεκριμένη συνέντευξη. Ότι είναι το μοναδική, η μοναδική θέση που όντως έχει κενό αυτή στην ομάδα. Είναι μόνο ο Κυριακόπουλος. Και θέλει μέχρι το τέλος της εβδομάδας θέση του αριστερού μπακ να την κλείσει. Είτε είναι ο Κρίστενσεν, που το θέλει πολύ και ο προπονητής, είτε είναι η άλλη επιλογή που έχει κάνει ήδη ο Κοτσόλης.
0: Λοιπόν, θέλω να δουν ο κόσμος, όσοι δεν έχετε διαβάσει αυτά που είπε ο Στέφανος Κοτσόλης στους Έλληνες απεσταλμένους μέσα από το Αθλέτικο.
3: Σωστό.
0: Εγώ θέλω αύριο, που θα έχουμε περισσότερο χρόνο, να κουβεντιάσουμε το τι σημαίνουν αυτά που είπε ο Κοτσόλης.
3: Και για το φιλικό πρέπει να πούμε 5 πράγματα, γιατί okay, είναι πολύ σημαντικό.
0: Με τον Άγιαξ. Σωστά.
3: Και καλό ότι ο Παναθηναϊκός νίκησε 3 τον Άγιαξ. Εγώ επιμένω και θα το λέω, θα γίνω ο φετινός καπετανάκος. Κάτω η μπάλα.
0: Χαμηλά.
3: Αφήστε τον Ίστρουπ και την ομάδα, ας αφήσουμε. Με την όποια κριτική αντίστοιχα βεβαίως, τον ίδιο για την ομάδα να δουλέψει. Γιατί αυτό που βλέπουμε ως τώρα είναι ότι δουλεύουν καλά. Το τι θα γίνει κάτω η μπάλα, καλό είναι, καλή εικόνα προχθές. Έχει πράγματα που πρέπει να διορθωθούν, έχουν πράγματα που πρέπει να προσθεθούν, υπάρχουν παίχτες που πρέπει να μπουν. Τα δούμε όλα.
0: Ωραία. Θέλω διάλειμμα για το Action 24 μόνο. Μένουμε στο YouTube του Αθλέτικο. Σε λίγο έχουμε και για Άρη 2-3 θεματάκια και να ολοκληρώσουμε.

0: Αθλέτικο. Έχει τη μεγάλη εικόνα.
1: Quattro Ruote, το πληρέστερο περιοδικό αυτοκινήτου. Το νέο κινέζικο θηρίο που απειλεί τον ευρωπαϊκό ανταγωνισμό στα SUV. Τιμή, επιδόσεις, αυτονομία. Δοκιμάζουμε πρώτοι και παρουσιάζουμε 7 ηλεκτρικά, 2 υβριδικά, 1 σούπερ υβριδικό, 1 βενζίνης. Ο γύρος των Κυκλάδων με ηλεκτρικό SUV. Κι όμως βολεύει. Ανδρέα Κίμη Αντωνέλη, τετ-α-τετ με το νέο αστέρι της Φόρμουλα 1. Κυκλοφορεί σε επιλεγμένα σημεία πώλησης.
2: Στο All Star Basket αυτού του μήνα, Ζέλικο Ομπράντοβιτς πήρε τα κλειδιά του Παναθηναϊκού για να τον στείλει πάλι στην κορυφή. Η θρυλική χρονιά του Ολυμπιακού. Γιάννης Αντετοκούμπο, The Greek Hit. Συνεντεύξεις, Ελάιζα Μήτρου Λόγκ, Τζον Χριστοφίλης, Βαγγέλης Γιάγκος. Αφιέρωμα, τα αδέρφια που έπαιξαν αντίπαλοι στην Ελλάδα. All Star Basket, με δώρο μία διπλή αφίσα. Κυκλοφορεί στα περίπτερα την πρώτη Τετάρτη κάθε μήνα. All Star Basket, πάρε το μπάσκετ στα χέρια σου.
3: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Μπέμπης είναι ο γιατρός. Στην ψυχή και εμφανισιακά και στην ψυχή και σε όλα. Παλικάρι.
1: Βάλε κρεμούλες, Κώστα μου, κρεμούλες.
2: Όταν είσαι καλός άνθρωπος όμως, αυτό φίλε αποτυπώνεται και στην εξωτερική εμφάνιση. Μην κολλώνεις, προχώρα. Μέχρι πότε θα κάνουμε εκπομπή, απαντάω στο φίλο, μέχρι 24 Ιουλίου. Όσοι πιστοί προσέλθετε, ευχαριστούμε για την παρέα έτσι κι αλλιώς. Προκαταβολικά το λέω αυτό. Μας αρέσει η παρέα σας και στο Action 24, επιμένω, γιατί δεν είναι μόνο το YouTube. Και Άλεξ μου, θέλω δύο πινελιές. Έχω πάρει τα λεπτάκια μου για παράταση για να προλάβεις να τα πεις.
1: Λοιπόν, να πω εντάχει ότι ο Άρης επαναφέρει στο τραπέζι την περίπτωση του Χόρντουρ Μάγνουσον. Γνωστός μη εξαιρεταίος ο Ισλανδός κεντρικός αμυντικός. Τον γνωρίσαμε στον Παναθηναϊκό. Πέρσι ήταν στο Λεβαδιακό, είναι ελεύθερος. Ο Άρης είχε ασχοληθεί όταν ασχολούνταν με τον Νίκο Παπαδόπουλο. Εκείνο το διάστημα είχε πέσει και το όνομα του Μάγνουσον στο τραπέζι. Έχει υποχωρήσει λίγο ταυτόχρονα με το. Τότε δυνάτησε και η περίπτωση του Έλληνα τεχνικού που τελικά κατέληξε στην Κύπρο και στο ΑΠΟΕΛ. Αλλά επειδή ο Άρης καίγεται αυτή τη στιγμή να προσθέσει τουλάχιστον έναν κεντρικό αμυντικό, καθώς αύριο ξεκινάει η προετοιμασία. Παιδιά, ο Άρης μπαίνει στο γήπεδο τέλους μετά από 50 μέρες. Ξεκινάει την προετοιμασία του αύριο με την πρώτη προπόνηση και Τετάρτη αναχώρηση για την Τολεμαϊδα. Και ουσιαστικά τι έχει κάνει, έχει ανακοινώσει τον Γιαννιώτα, την παραμονή του Γιαννιώτα και τον πιτσιρικά τον Σανουσί Ντιαλό. Αυτές είναι οι μοναδικές κινήσεις που έχει κάνει ο Άρης στο Ρόσμπι. Μια συμφωνία με τον Τέλε Μπασίνο, αλλά ο παίκτης δεν έχει έρθει ακόμη στη Θεσσαλονίκη. Δεν έχει υπογράψει, δεν έχει ανακοινωθεί. Άρα καίγεται να κάνει μία-δύο κινήσεις, ειδικά σε θέσεις που πονάει, και μία από αυτές είναι στο στόπερ. Ο Ισλανδός είναι γνωστός. Είναι αριστεροπόδαρος που δεν έχει αριστερό πόδι στο στόπερ ο Άρης. Του έχει καταθέσει μία πρόταση για διετές συμβόλαιο συνεργασίας. Δεν τα έχουν βρει οι δύο πλευρές στο οικονομικό, γιατί από κάπου που παρουσιάζεται ότι είναι σχεδόν κλειδωμένο, τελειωμένο, δεν λέω ότι δεν μπορεί να γίνει. Απλά αυτή τη στιγμή υπάρχει μια διαφορά στο οικονομικό. Μάλιστα. Ο παίκτης έχει και κάποιες ακόμη προτάσεις, τις οποίες εξετάζει. Προφανώς πιέζει και λίγο τον Άρη, όπως καταλαβαίνετε, να ανεβάσει την προσφορά του. Θέλει όμως να πάρει την απόφασή του μέσα στην εβδομάδα, και επειδή και ο Άρης καίγεται, φαντάζομαι ότι θα ξέρουμε τις επόμενες μέρες, μέσα στην εβδομάδα, αν θα γίνει ή όχι του Μάγνουσον, που έχει πάντως αρκετές πιθανότητες να είναι ποδοσφαιριστής του Άρη.
2: Ωραία.
1: Πρεμούρα του Άρη αυτές τις μέρες είναι να αδειάσει λίγο το ρόστερ. Να πω εντάχει ότι ο Σαμόρα πιθανότατα συνεχίζει και του χρόνου δανεικός στην Ακαδέμικο Βυζαίου.
2: Ναι.
1: Όπως επίσης φεύγει η παιδιά και ο Ντουντού. Και πάει στη Ρωσία σε μια ομάδα που εγώ την αγνοούσα. Δεν ξέρω αν εσείς που είστε και γνώστες.
2: Θα την ξέρω, μη ρώτησες, ναι.
1: Την Άκρον Τολιάτη.
2: Μάλιστα.
1: Σε αυτή πάει δανεικός με οψιόν. Ναι, πάει ιδανικό με ψυχιόν αγορά.
2: Αύριο κουβεντιάζουμε για τις υπόλοιπες περιπτώσεις, γιατί έχει αρκετές να διευθετήσει ο Άρης στο κομμάτι αυτό. Και υπόσχομαι μέσα στη εβδομάδα θα κάνουμε ένα μάζεμα για τις κυριότερες μεταγραφές, σημαντικότερες που έχουν γίνει από όλες τις υπόλοιπες ομάδες εκτός των πέντε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, αδερφέ μου. Τα λέμε και αύριο.
1: Γεια.
2: Αύριο αρχίζει οι προπονήσεις, όπως μας είπε ο Αλέξης για τον Άρη. Ευχαριστώ πολύ, φίλε. Αύριο θα είμαστε πάλι μαζί εδώ. Εννοείται. Και εννοείται με όλες μας τις συνδέσεις τις υπόλοιπες. Ευχαριστούμε και εσάς για την παρέα σήμερα, για μια εκπομπή που ήταν λίγο ιδιαίτερη. Είχε τα θέματα του μπάσκετ στην αρχή. Μιλήσαμε για Σπανούλη, μιλήσαμε για εθνική ομάδα, μιλήσαμε για γενέθλια που είχαμε με τον Βερβελέ χθες. Και ευχαριστούμε για όλες τις ευχές. Και τα λέμε και αύριο, εφόσον περάσατε καλά. Γεια χαρά.

Δείτε απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10. Σε ρυθμούς ΝΑΤΟ η Άγκυρα έχει μετατραπεί σε φρούριο εν ώψη της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ που ξεκινάει αύριο. Επιποδός πάνω από 56.000 αστυνομικοί. Πυρετώδεις οι προετοιμασίες. Αύριο φτάνει στην Άγκυρα ο Αμερικανός Πρόεδρος. Στο επίκεντρο οι αμυντικές δαπάνες. Τα αγκάθια της Συνόδου απευθεία σύνδεση με την τουρκική πρωτεύουσα. Καμπανάκι κινδύνου για το τοξικό νέφος. Ξεκίνησε από τη φωτιά στο εργοστάσιο ανακύκλωσης στο Ωραιόκαστρο και ταξίδεψε σε διάφορα μέρη της χώρας. Ανιχνεύτηκαν σωματίδια και στην Αττική. Για χιλιάδες χημικές ουσίες, τοξικές και καρκινογόνες κάνουν λόγο οι επιστήμονες. Τι οδηγίες δίνουν, πώς εξελίσσεται το φαινόμενο. Βραδιφλεγείς βόμβες στα ακαθάριστα οικόπεδα. 3.000 είναι οι καταγγελίες από πολίτες. Η εγκληματική αμέλεια και η προκλητική αδιαφορία ιδιοκτητών αποτέλεσαν τις κύριες αιτίες για μπαράζ πυρκαγιών. Σε 5 μέρες έγιναν 20 σύλληψεις. Επεκτείνεται και σε άλλους νομούς πέρα από τον Εύρο το πρόγραμμα μετεγκατάστασης. Ποιες περιοχές της Βόρειας Ελλάδας εντάσσονται? 10.000 ευρώ η επιδότηση σε οικογένειες, το 50% προκαταβολή για τα έξοδα μετακίνησης.

0: για να φανεί το κτίνος και να φανεί και το καθαρό κούτελο του κανελέγκου. Παλιά έτσι κυσκωνόταν ένας και έφευγε από ένα κόμμα και πήγαινε στο άλλο, αποστάτησε, πίσω, οδήγησε. Τώρα είναι μάγκα τη Καραμπουζουκλή.
1: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου. Απόψε τα μεσάνυχτα στο Action 24.
2: Ακόμα εδώ είσαστε περίεργα πλάσματα. Αν και η περιέργεια σκότωσε τη γάτα, όπως λέει ο ελληνικός λαός, εσείς χίλια χρόνια θα ζήσετε και θα βλέπετε αστερόσκονη.
3: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια.
4: Θάλασσες θα φτιάξω.
2: Με αγαπημένους καλλιτέχνες και περίεργες πληροφορίες για το ελληνικό τραγούδι.
1: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτση. Σάββατο τα μεσάνυχτα στο Άξιον 24.
5: Φυσικά Jessim και έβαλα Nova More. Σιγά μου τα άφηνα.
6: Εσύ θα το αφήσεις. Nova More. Μια νέα πρόταση που συνδυάζει ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και προσφέρει υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη ακόμη πιο οικονομικά. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.

0: κουφονίσια. Χωρίς χάρτη στα κουφονίσια.
1: Σίγουρα ένας από τους λόγους που επισκέπτηκα τα κουφονίσια ήταν αυτές οι εξωτικές παραλίες με το μπλε του νερού να θυμίζει χώρες της Καραϊβικής. Έλα να σου δείξω το πιο όμορφο λιμάνι των Κυκλάδων. Ο έρωτας για τούτο τον τόπο σου χτυπά την πόρτα από τα πρώτα μόλις βήματα φτάνοντας στο λιμάνι. Περπάτησα το νησί απ' άκρη σ' άκρη, αναζητώντας τους κρυμμένους θησαυρούς του. Μπήκα στο μάτι του διαβόλου.
2: Συνομίζω, παιδιά, τέτοια τοπία δεν βλέπεις κάθε μέρα.
1: Έκανα τη βουτιά μου σε φυσική πισίνα, τραγουδώντας με τον Παναγιώτη φτάσαμε στους Καστέλους, αυτά τα επιβλητικά βράχια στα κάτω κουφονίσια.
3: Πήγα κι εγώ στην Άμοργο, το σκοπελίτι για να βρω.
1: Εκεί συνάντησα και το Μιχαλιό, το μοναδικό κάτοικο του νησιού, που μοιράστηκε μαζί μας ιστορίες από τα παλιά.
4: Δεν θα τα άλλαζες το νησί με τίποτα.
5: Α, πού να πας, αφού δεν ήρθε νέος, τώρα πού να πας,
1: Και φυσικά δεν έλειψαν τα αναπάντεχα, αφού μείναμε από λάστιχο στο λόφο του προφήτη Ηλία.
4: Πίτα, πίτα το αμάξι, εδώ πάνω στον προφήτη Ηλία, όπως μας αφήσατε, να.
1: Μείνετε μαζί μας, γιατί ένα ακόμη ταξίδι χωρίς χάρτη μόλις ξεκίνησε.

0: πρωινό στα Κουφονίσια. Νομίζω δεν υπάρχει πιο τέλειο μέρος για να απολαύσεις ένα κλασικό πρωινό αυγουλάκια, κρουασάν, καφεδάκι με αυτή εδώ τη θέα. Όλα τα Κουφονίσια, όπου και αν πας, τέτοιες παραλίουλες θα κολυμπήσεις. Θάνο, σ' αρέσουν τα Κουφονίσια?
1: Η πρώτη εικόνα που έχω πάρει είναι απλά υπέροχη.
0: Στην υγειά σας.

Οι μικρές Κυκλάδες είναι ένα σύμπλεγμα νησιών που εκτείνεται νότιο-ανατολικά της Νάξου και βορειοδυτικά της Αμοργού. Τα σημαντικότερα νησιά είναι η Δονούσα, το Άνω, Κουφονήσι που είμαστε τώρα εμείς, το Κάτω, η Σχοινούσα, η Ηρακλιά και η ακατοίκητη Κέρος, όπου έχουν βρεθεί σημαντικά ευρήματα του κυκλαδικού πολιτισμού. Αυτό το οποίο ξεχωρίζει αυτά τα νησιά είναι οι αμμουδερές απάνεμες παραλίες. Τα ψηλά βουνά της Νάξου και αντίστοιχα της Αμοργού εγκλωβίζουν τον αέρα, οπότε ανάμεσα σε αυτά τα νησιά θα βρεις καταγάλανες, πεντακάθαρες παραλίες για τρομερές βουτιές.

Έλα να σου δείξω το πιο όμορφο λιμάνι των Κυκλάδων. Κοιτάξτε, ομορφιά! Πίσω μας δένει το καράβι και μπροστά αυτή η εξωτική παραλία με τα πεντακάθαρα κρυστάλλινα νερά. Οι βαρκούλες είναι σαν να αιωρούνται στον αέρα. Το τοπίο, παιδιά, αυτό δεν περιγράφεται. Αν δεν έρθεις να το ζήσεις, δεν μπορείς να αντιληφθείς το πόσο όμορφο είναι.

0: Λοιπόν, και τώρα πάμε να πούμε σε καραβάκι και να κατέβουμε στα κάτω Κουφονίσια για να πάμε να ανακαλύψουμε κάτι μαγικές, υπέροχες σπηλιές.
1: Καλημέρα! Ο Παναγιώτης, ε! Ωραία!
2: Και το καίκι Παναγιώτης, ε!
1: Και το καίκι Παναγιώτης! Λοιπόν, πού θα πάμε, φίλε!
2: Θα πάμε στο Καστέλι και στο Γλαρονίσι, μια βολίτα.
1: Τέλεια! Κύριε σκηνοθέτα, έτοιμος!
3: Έτοιμος!
1: Μπράβο!
3: Πήρα τις άγκυρες!
1: Ένα από τα πράγματα που λατρεύω στα Κουφονίσια είναι ότι έρχεσαι, αφήνεις το αυτοκίνητό σου και δεν αγχώνεσαι για τη μετακίνησή σου. Μπορείς να χρησιμοποιήσεις, εννοείται, τα πόδια σου, ποδήλατο ή καϊκάκι.
3: Καϊκάκι το βλέπεις κι άλλο.
1: Ή καϊκάρα. Υπάρχουν δρομολόγια συνεχόμενα εδώ από το λιμάνι προς όλες τις παραλίες του νησιού. Βγάζεις μόνο ένα εισιτήριο και μπορείς να ανεβοκατεβαίνεις μέσα στη μέρα όσες φορές θέλεις. Επίσης πάει και στο κάτω Κουφονίσι. Αυτά.

κουφονίσια. Χωρίς χάρτη, στα κουφονίσια. Δεν ξέρω αν έχεις δει κάτι πιο όμορφο στην παραλία. Κοιτάξτε εδώ. Τα βράχια κομμένα, σμαραγδί νερά, τυρκουάζ, πενταγάλανα. Το τοπίο, παιδιά, εδώ στα πάνω και στα κάτω κουφονίσια και εδώ μέσα στις μικρές Κυκλάδες είναι πραγματικά ανεπανάληπτο.

Περνάμε ανάμεσα από τους βράχους. Κοίτα εδώ τι γίνεται. Σπηλιές, βράχια, νερά πεντακάθαρα. Κοίτα εδώ, λες και φτιάξανε σπηλιά είναι. Γλυπτά της θάλασσας. Κοιτάξτε ομορφιά. Ωρε φίλε. Τα κουφονίσια, παιδιά, παρότι ανήκουν στις Κυκλάδες, είναι κάτι διαφορετικό. Δεν θυμίζει εννοείται τίποτα στην Άξο, σε τίποτα την Αμοργό. Εδώ κυριαρχούν δύο χρώματα. Το μπλε, όχι όμως το βαθύ μπλε του Αιγαίου, ένα πιο απαλό μπλε, κουβανέζικο μπλε.

Γι' αυτό, παιδιά, λέγονται και κουφονίσια. Εξαιτίας του εδάφους και τις τρύπες που δημιουργεί το έδαφος. Είναι γεμάτο σπηλιές το μέρος. Και το άνω και το κάτω κουφονίσια. Είναι οι φορές που, ρε παιδί μου, δεν μπορεί να το περιγράψει το τοπίο. Απλά αφήνει την εικόνα να μιλήσει από μόνη της.

0: Το όνομά σου.
1: Γιώργος.
0: Πώς πάνε οι θάλασσες?
1: Καθαρά.
0: Δεν έβρεξε τελικά σήμερα.
1: Όχι, αλλά κάτι είπε ότι θα βρέξει. Για να δεν ξέρω.
0: Ωραία νερά εδώ, ε.
1: Σαν την Καλακεντική δεν έχει όμως.
0: Ω, Θεσσαλονικιός.
1: Από Μηχανιώνα.
0: Έλα, ρε. Τώρα πού είμαστε?
1: Τώρα είμαστε στο κάτω που φωνήσει, στην Παναγιά που λένε. Και αυτή η στάση είναι εδώ. Πάμε τώρα, λέγεται ταβέρνα.
0: Ταβέρνα, ωραία, ωραία. Έχουμε να πάρουμε κόσμο.
1: Ναι, θα δούμε. Πάμε, ναι, να δούμε.
0: Ωραία. Στο πλήρωμά μας, Ηλίας.
2: Γιώργος.
0: Γιώργος. Ηλίας.
2: Γιώργος.
0: Λοιπόν, από εδώ.
2: Όχι, από Αθήνα.
0: Και τι κάνεις εδώ?
2: Διακοπές και δουλειά.
0: Εσύ?
3: Αθήνα και εγώ.
0: Και τι κάνεις εδώ?
3: Καλά τα λεφτά μου.

0: πήγαμε από κάτω Κοφρονίσχυ.
1: Και πάμε πάνω.
0: Πριν πού με πήγες, έχει ένα ιταλικό όνομα το μέρος.
1: Σε πήγα στους Καστέλους. Λέγονται τα βράχια έτσι. Κάστελες.
0: Εξαιτίας του μεγάλου
1: βράχου. Για την όρθια. Τα βράχια. Και πήγαμε και μετά στο Λαρονίσι.
0: Παναγιώτα, από εδώ είσαι.
1: Από εδώ.
0: Για η Ματρέμα, ε.
1: Ναι.
0: Το χειμώνα όμως Αθήνα.
1: Το χειμώνα Αθήνα. Παίζουμε βιολί, τραγουδάμε.
0: Παναγιώτης, παιδιά, είναι πάρα πολύ καλός βιολιτζής και με ωραία φωνή. Θα μας κάνεις τη δύμη να μας παίξεις κάτι,
1: αμέ.
0: Ε. Το βαπόρι στο λιμάνι, γεια σου σκοπελί τη Γιάννη. Το τρεχάτι ρε σου γοργό,
2: άστο ρε κουμπάρι.
0: Στον ίδι μες την Αμουργό, κατά πολλανό λιμάνι.
1: Αυτό είναι,
0: γεια σου σκοπελί τη Γιάννη. Το τρεχάτι ρε σου γοργό, στον ίδι μες την Αμουργό. Δικό σου.
1: Πήγα κι εγώ στην Αμοργό το σκοπελίτι για να βρω που έχει τα τέρφια τα πολλά στη γυαλί στα κάτα πολλά. Α, μαζί.
0: Κάτα πολλιανό λιμάνι, γεια σου σκοπελίτι Γιάννη, το τρεχάτηρι σου γοργό, στο λίδι μες στην Αμοργό. Πάντως τα μέρη εδώ πρέπει να τα ξέρεις σαν το σπίτι σου, ε.
1: Ναι. Εδώ μεγαλώσαμε τώρα. Ναι.
0: Είδα εκεί στα βράχια που με πήγες, το πέναγες στο καίκι έτσι από μέσα.
1: Εδώ μεγαλώσαμε.
0: Πραγματικά, πόσο χρόνο είσαι?
1: 19 χρόνων.
0: 19! Έλα ρε!
2: Σουμάχερ των καϊκιών.
0: Σουμάχερ, πραγματικά. Μπράβο, μπράβο, Παναγιώτη, πολύ ωραία βόλτα. Και εννοείται να μας παίξεις, θέλω να μου παίξεις και βιολάκι. Έτσι να σε ακούσω να το χαρώ μέσα από την ψυχή μου, ρε φίλε.
1: Άμε.
0: Ωραίος. Χωρίς χάρτη, στο Action 24. Να μας δεις, ε.
1: Έτσι.

Συνεχίζουμε το διπορικό μας εδώ στα Κουφονίσια. Είμαστε πάνω στο Καΐκι. Φεύγουμε από τη χώρα για να πάμε προς το Πορί. Γενικότερα, παιδιά, κατά μήκος όλης της ακτής υπάρχουν φανταστικές παραλίες για να απολαύσετε αυτά τα μαγικά νερά. Ακόμη και βράχια από όπου μπορείτε να πέσετε μέσα στο νερό. Γενικότερα, το vibe εδώ στα Κουφονίσια είναι το εξής. Περπάτημα, σου αρέσει ένα μέρος, βουτάς. Βγαίνεις, στεγνώνεις, παίρνεις το καϊκάκι και συνεχίζεις.

0: Πάμε πολύ, Γιώργο. Είσαι από εδώ, είσαι.
1: Από εδώ είμαι.
0: Μόνιμος κάτοικος.
1: Μόνιμος.
0: Μόνιμος κάτοικος Κουφονησίου.
1: Τέλεια είναι εδώ.
0: Πάμε έτσι γυαλό-γυαλό,
1: Λίγο ανοιχτά πας.
0: Μπράβο. Α, κι άλλο πιο κοντά.
1: Κι άλλο πιο κοντά.
0: Εσείς εδώ στα Κουφονήσια παίζετε με τον κίνδυνο.
1: Με τον κίνδυνο παίζουμε ακίνδυνα.
0: Εντάξει, τα ξέρετε τα μέρη σαν το σπίτι σας,
1: Εκεί είναι και η πισίνα, παιδιά, που θέλετε να δείτε μετά.
0: Ναι, θα πάμε. Τι λέει, ποιο το αγαπημένο σου μέρος εδώ στο Κουφονήσι?
1: Το Καΐκι.
0: Το Καΐκι είναι το αγαπημένο σου μέρος? Ωραίος. Εδώ κοιμάσαι, εδώ ξυπνάς?
1: Κοιμάμαι καμιά φορά σπίτι μου, λίγο να πατάμε λίγο και στη στεριά, αλλά το Καΐκι είναι.
0: Ωραίος. Πολύ όμορφο μέρος, ευλογημένος τόπος.
1: Εμείς τα έχουμε μάθει λίγο, βλέπουμε βέβαια τις ομορφιές, αλλά δεν καταλαβαίνουμε τόσο πολύ την αξία τους.
0: Να σου πω, ο χειμώνας εδώ πώς είναι, ρε φίλε?
1: Φανταστικός. Όταν έχεις να ασχοληθείς εδώ, γιατί δεν έχει πολλές δραστηριότητες, αν έχεις δηλαδή μια δουλειά να κάνεις, είτε ψάρεμα είναι αυτό, είτε υποδομή, είτε οτιδήποτε, να σκοτώνεις λίγο το χρόνο σου, είναι φανταστικά. Όταν δεν τα έχεις αυτά να τα κάνεις, δεν περνάει η ώρα εδώ με τίποτα.
0: Κοίτα τώρα που μας πάει ο Τζόρτζ, κοίτα εδώ.
1: Είπαμε ακίνδυνα, παιδιά.
0: Εντάξει. Όμως, τι σπηλιές είναι αυτές εδώ?
1: Μα γι' αυτό λέγεται Κουφονήσι.
0: Για πες.
1: Επειδή είναι όλο κουφάλες, κούφιο γύρω-γύρω.
0: Πώς μετά οι πειράτες να μην βρίσκουν εδώ πέρα σημεία να ράξουνε? Είναι δυνατόν με τόσες κουφάλες?
1: Μπαίνουμε σε μια σπηλιά. Εδώ τώρα αριστερά είναι το μάτι του διαβόλου που θα δείτε εκεί, τρυπάμε το φως.
0: Ναι. Θάνο, θα σε φέρω μετά εδώ στο μάτι του διαβόλου. Αυτή εδώ η τρύπα είναι.
2: Εδώ είναι το μάτι του διαβόλου, παιδιά.
0: Να βγάλεις ωραίες φωτογραφίες. Κάτσε το τιμόνι.
3: Κόφτα, δεξιά.
0: Εντάξει, το έχουμε.

0: αμέσως μετά, καλύτερα αργά.
1: Καλημέρα.
2: Έχουμε ετοιμάσει μια πολύ ωραία εκπομπή και σήμερα για εσάς.
1: Θα είμαστε εδώ με την κυρία Κουτροκόη μέχρι και τη μία, παρακαλώ.
3: Οι κάλπες, όταν γίνουν 27, θα δείξουν και ποιος κέρδισε με το αφήγημα.
4: Μην θεωρήσετε δεδομένο ότι ο κύριος Πολάκης θα διαγραφεί.
5: Ο λόγος που ασχολούμαι με όλα αυτά είναι χάρη στους γονείς μου.
6: Οι σχέσεις της Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι και στην καλύτερη δυνατή κατάσταση.
7: Ο Χανταΐος δεν είναι ένας καινούργιος ιός.
8: Μια σύντομη, γρήγορη διαταραχή χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.
9: Πολλοί κόσμος είναι εδώ, κάνει τη βόλτα του.
10: Εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.
11: Αλίμονο όταν κυβερνάς να μην υποπέσεις και σε λάθη και σε παραλήψεις.
12: Στην αντιπολίτευση νομίζω έχουμε ανεβάσει τους τόνους σε πολύ συγκεκριμένα, όχι αερολογίες, όμως με επιχειρήματα.
13: Και μία βάρκα μου λείπει να ξεκινήσω να φεύγω να πάω τις καλοκαιρινές μου διακοπές.
14: Η μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, το Μουντιάλ του 2026, είναι στο Άξιον 24. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 6.30 το απόγευμα, το Άξιον 24 ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Με ρεπορτάζ, ανταποκρίσεις, παρασκήνια και όλα όσα συμβαίνουν στα γήπεδα της Κεντρικής και Βόρειας Αμερικής. Όλα τα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου είναι στο Άξιον 24.

0: Τώρα εσείς είδατε, καλησπέρα σας πρώτα απ' όλα, είδατε μια πολύ επιτυχημένη νέα τραγουδίστρια που την ξέρετε πολύ καλά. Εγώ πάλι από την άλλη βλέπω την Αφροδίτη του Μποτιτσέλη. Μαζί μας είναι η Τάνια Πρεάζου. Το ξέρεις ότι είσαι αυτό.
1: Καλησπέρα.
0: Είσαι μποτιτσελική όμορφια.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα υπέροχα λόγια σου. Μου έφτιαξες τη διάθεση.
0: Μα είναι γεγονός.
1: Γενικά μου αρέσει πολύ το old school, ναι, ό,τι έχει ναι. να κάνει με παλιό.
0: Με παλιό.
1: Ναι.
0: Έχεις κάτι, σε ενδιαφέρει αυτό, σε ενδιαφέρει η σύνδεση έτσι με κάτι αναγεννησιακό, τι να πω, δεν ξέρω. Θέλεις.
1: Νιώθω ότι ένα μου κομμάτι ίσως θα μπορούσε να ζει σε εκείνη την εποχή.
0: Σε εκείνη την εποχή, πιστεύεις ότι έχεις ξαναζήσει, ότι έχεις ζήσει άλλη ζωή?
1: Πιστεύω σε αυτά.
0: Πιστεύεις σε αυτά.
1: Ναι, και στην επόμενη και στην προηγούμενη.
0: Ναι. Επόμενη τι θα ήθελες να είναι?
1: Δεν το έχω σκεφτεί η αλήθεια.
0: Ναι, έλα να το σκεφτούμε τώρα μαζί.
1: Άλογο.
0: Άλογο.
1: Ναι.
0: Οκ, okay, άρα το ζήσαμε το τραγουδίστρια, άνθρωπος. Πάμε στο άλογο. Ωραίο.
1: Έχει μια ελευθερία το άλογο.
0: Πολύ μεγάλη. Σε ενδιαφέρει η ελευθερία σου?
1: Πολύ.
0: Mm-hmm.
1: Την αγαπώ.
0: Ναι.
1: Και την εκφράζω και μέσα από το τραγούδι που ακούσαμε πριν.
0: Ναι, το οποίο είναι καινούριο, όλο καινούριο. Gypsy Gypsy Girl.
1: Gypsy Girl, κυκλοφορεί από την Panic Records. Σε στίχους και μουσική του υπερταλαντούχου αυτού ανθρώπου, του γκουρού Τέο Τζίμα. Βλέπουμε ένα πολύ ωραίο βίντεο κλιπ για το οποίο είμαι υπερήφανη και θέλω να μιλήσουμε γι' αυτό μετά. Από το Mike Marge και από την Κατερίνα Σαμιωτάκη στο art director, ως art director.
0: Ναι.
1: Είναι μια δουλειά που αγαπώ πάρα πολύ, για την οποία είμαι πολύ περήφανη. Και είμαι gypsy girl στην ψυχή και στην καρδιά.
0: Είσαι έτσι. Ταξιδιάρα ψυχή, τέτοια περίπτωση.
1: Ταξιδιάρα, αλήτησα ψυχή που λέει το τραγούδι.
0: Ναι.
1: Πιο άμεσο στιχουργικά, αλλά είμαι εγώ αυτή. Mm-hmm. Ναι.
0: Όταν δηλαδή άκουσες τραγούδι, είπες όχι μόνο μ' αρέσει, αλλά πιστεύω ότι με εκφράζει. Σε εκφράζει.
1: Νομίζω πάνω απ' όλα για έναν καλλιτέχνη, για να ερμηνεύσει ένα τραγούδι και να το κυκλοφορήσει και να το κάνει δικό του, είναι να τον εκφράζει τον ίδιο πρώτα και μετά να μπορεί να το περάσει στον κόσμο.
0: Ναι.
1: Να το αγαπήσει πρώτα ο ίδιος.
0: Αν δεν κάνω λάθος, όταν έκανα την έρευνα για να είσαι εδώ, σε είδα να τραγουδάς πάρα πολύ καλά, γιατί είναι και προκύπτει και από το show, πράγματα τα οποία δεν είναι δικά σου. Αυτό σου κάνει καλό να σε συγκρίνουμε με ξένους στάρς και να λέμε, κοίτα, θα μπορούσε να τα καταφέρει μια χαρά. Ή δεν σε αρέσει αυτό και θέλουμε να λέμε η Τάνια για την Τάνια?
1: Ο κάθε καλλιτέχνης, νομίζω, όταν ξεκινάει την πορεία του και είναι στο δρόμο στο να φτάσει να κάνει τα όνειρά του πραγματικότητα, θα πάρει στοιχεία από καλλιτέχνες που εμπνέεται και που νιώθει ως ειδωλά του.
0: Ναι.
1: Οπότε, μου αρέσει η σύγκριση, ναι, με την καλή έννοια.
0: Ναι.
1: Και τα αρνητικά σχόλια θα υπάρξουν πάντα. Οπότε πλέον δεν δίνω πολύ σημασία, αλλά μου αρέσει πολύ να κάνω covers άλλων καλλιτεχνών.
0: Ναι, είναι πάρα πολύ ωραίο. Νομίζω ότι έχεις την ικανότητα να το κάνεις. Λες, γιατί εδώ, γιατί κάπου μεταξύ Ελλάδας και εντάξει, στην Ελλάδα ζεις έτσι, από μικρό κοριτσάκι, αλλά λες ότι εγώ γεννήθηκα σε λάθος μέρος, το έχεις πει ποτέ? Πρέπει να σου πω, όλοι το έχουμε πει, αλλά εντάξει.
1: Το έχω σκεφτεί.
0: Το έχω σκεφτεί. Πού θα ήθελες να ζεις, αν είχες μαγικό ραβδί?
1: Στην Αμερική.
0: Ναι, ναι. Αυτό έτσι. Ναι. Ότι εκεί η καριέρα, εκεί όλα.
1: Εκεί όλα. Βέβαια, τεράστιο ο πύχης και το επίπεδο.
0: Ναι.
1: Πολύ καλές φωνές. Αλλά νιώθω ότι για όλους υπάρχει ένας δρόμος.
0: Ότι θα μπορούσες να κάνεις δηλαδή αυτό το βήμα το μεγάλο και να σταθείς εκεί.
1: Ναι.
0: Θα το κάνεις?
1: Αν ήταν να το έκανα, θα το έκανα.
0: Καλά, δεν σε πήραν και τα χρόνια. Τόσο νέο κορίτσι, δηλαδή πιο νέο από το νέο. Ναι.
1: Είναι και αυτό που λένε, καλύτερα μεγάλος στον τόπο σου παρά μικρός στην πόλη. Είναι και αυτό. Δεν έχει να κάνει με το ότι φοβάμαι ή οτιδήποτε, αλλά έχω αποφασίσει ότι η Ελλάδα είναι χώρα που αγαπώ, η Ελλάδα είναι χώρα που έχω μεγαλώσει και θέλω να εδρωθώ εδώ και να αποκτήσω την ταυτότητά μου και να φτάσω τα όνειρά μου εκεί που θέλω σε αυτή τη χώρα.
0: Υπάρχει κάτι άλλο, ότι τώρα ήδη γίνεσαι γνωστή, δηλαδή ήρθες εδώ, σου φτιάξαν τα μαλλιά. Έχεις μία αντιμετώπιση στάρ, ανερχόμενου αστεριού, πολλά υποσχόμενης τραγουδίστριας. Αν τώρα έπαιρνες τα μπουγαλάκια σου και πήγαινες στην Αμερική, κάποιος κύριος θα στεναχωριόταν πολύ, τον ξέρω, έχει έρθει, έχει καθίσει εδώ, θα έπρεπε πάλι να αρχίσει από την αρχή. Σεμνά και ταπεινά. Είναι και αυτό ένα θέμα, έτσι.
1: Ισχύει, ισχύει.
0: Είναι ένα ζήτημα. Ενώ εδώ έχουμε κομμωτές, έχουμε στυλίστες. Είναι ωραίο αυτό, σ' αρέσει.
1: Εγώ προσωπικά θα σου μιλήσω για μένα. Ο κομμωτής μου είναι και φίλος μου.
0: Ναι.
1: Όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι επιμελούνται την εμφάνισή μου είναι και φίλοι μου, είναι δικοί μου άνθρωποι. Οπότε στην ουσία περνάμε καλά, το ζούμε και το νιώθουμε όλο αυτό που γίνεται.
0: Αυτό και αν είναι σταριλίκι. Αυτό που περιγράφεις και αν είναι σταριλίκι.
1: Η αλήθεια δεν έχω το σταριλίκι, θα σου πω. Θα ήθελα να το είχα κάποιες φορές. Θα ήθελα.
0: Ένα πούλμαν ανθρώπους να σε παρακολουθούν.
1: Νιώθω πάντα. Ότι όμως το σταριλίκι με την έννοια αυτήν πηγάζει από μέσα μας. Δεν χρειάζεται να κάνεις πολλά πράγματα έτσι ώστε να αποδείξεις ότι είσαι στάρ. Mm-hmm. Πηγάζει από μέσα σου αυτό, από την ενέργειά σου όταν μπαίνεις σε έναν χώρο. Πιστεύω πολύ στην ενέργεια. Mm-hmm.
0: Πάρα πολύ ωραία. Δεν γεννήθηκες εδώ.
1: Γεννήθηκα στη Ρουμανία. Mm-hmm. Είναι και οι δύο μου γονείς από εκεί. Είναι μια χώρα που επίσης αγαπώ πολύ.
0: Έχω δει πολύ ωραίες φωτογραφίες που έχεις κάνει στο μαγικό μέρος από όπου είναι η καταγωγή σου, κοντά στο χωριό του Δράκουλα, από ό,τι έχω καταλάβει. Mm-hmm.
1: Είναι κοντά στο Κάστρο Μπραν, από τον Μπρασόβ. Mm-hmm. Μια υπέροχη πόλη, ειδικά το χειμώνα.
0: Μιλάς τη γλώσσα?
1: Κανονικότατα.
0: Κανονικότατα, όπως μιλάς ελληνικά, έτσι.
1: Εντάξει, έχω μια προφορά, έτσι, ελληνική. Θα καταλάβει κάποιος Ρουμάνος ότι δεν, κάτι γίνεται,
0: ναι.
1: Δεν είναι από εδώ, ή ότι ζει αλλού χρόνια. Αλλά τα μιλάω και συνεννοούμε μια χαρά, κανονικά. Ναι.
0: Οπότε είναι η μητρική σου γλώσσα, αλλά εντάξει, σαν δεύτερη γλώσσα τη μιλάς.
1: Ναι, θα έλεγα ότι είμαι δίγλωση. Ναι. Τα ξέρω καλύτερα τέλεια.
0: Η μουσική βιομηχανία εκεί που είναι?
1: Είναι σε πολύ καλό επίπεδο. Mm-hmm. Είναι πιο Balkan τα ακούσματά τους. Δεν είναι όπως έχουμε εδώ το λαϊκό τραγούδι που είναι πολύ πολύ σημαντικό και το ακολουθούν οι περισσότεροι στην Ελλάδα. Στη Ρουμανία δίνουν μεγάλη έμφαση στην pop. Mm-hmm. Υπάρχει και το folklore,
0: ναι.
1: Το παραδοσιακό, το οποίο τώρα τελευταία πολλοί pop τραγουδιστές το παντρεύουν με mainstream κομμάτια, τα κάνουν παραδοσιακά, παντρεύουν αυτά τα δύο είδη, αλλά δίνουν τεράστια έμφαση στην pop σκηνή.
0: Έχεις σκεφτεί να κάνεις διπλή καριέρα? Πώς έκανε η Παπαρίζου δηλαδή? Και εδώ και εκεί.
1: Ναι, το έχω σκεφτεί, το έχω σκεφτεί.
0: Ναι.
1: Και με έχω φανταστεί και στη Eurovision.
0: Καλά, είδα τη συνέντευξη στον Αρναούτογλου για να προετοιμαστώ, επειδή θα ερχόσουν. Και είχε πολύ πλάκα που γύρισε ο Γρηγόρης και λέει αυτό το κορίτσι πρέπει να πάει στη Eurovision. Το θες και εσύ πολύ?
1: Πάρα πολύ, πάρα πολύ το θέλω.
0: Το θέλεις. Έχω την εντύπωση ότι στη Eurovision δεν πάνε οι καλύτερες φωνές. Έτσι δεν είναι? Mm-hmm. Τελικά ποιοι πάνε Eurovision?
1: Πολλές φορές μου λένε φίλοι μου, πρέπει να πας, έχεις πολύ ωραία φωνή και δεν γίνεται να μην έχεις πάει. Και λέω, παιδιά, είναι διαγωνισμός τραγουδιού και όχι διαγωνισμός φωνής.
0: Ναι.
1: Δεν πας να αποδείξεις το τι μπορείς να κάνεις φωνητικά και ποιες είναι οι δυνατότητές σου. Πας να εκπροσωπήσεις τη χώρα σου με υπερηφάνεια με ένα καλό τραγούδι. Mm. Αυτό είναι η Eurovision, είναι μια γιορτή και ένας διαγωνισμός τραγουδιού. Ναι. Στην περίπτωσή μου δεν έχει βρεθεί αυτό το καλό τραγούδι, γι' αυτό και δεν έχω πάει μέχρι τώρα.
0: Άρα, αν πούμε ότι αυτή τη στιγμή κάποιος το γράφει και στο δώσει και σ' αρέσει, θα μπει στη διαδικασία. Η αδικία της Eurovision δεν σε τρομάζει?
1: Η αδικία με ποια έννοια?
0: Με ποια έννοια? Ότι είναι τόσο πολλοί παράγοντες που δεν είναι πάντα το καλύτερο, δεν είναι πάντα αυτό που νομίζουμε ότι θα κερδίσει και ακόμη και αν κερδίσει ένα τραγούδι, δεν είναι σίγουρο καθόλου ότι θα γίνει επιτυχία. Μπορώ να πω ότι όσο εγώ θυμάμαι, και διόρθωσε με αν κάνω λάθος, γιατί εσύ θα παρακολουθείς πιο στενά, ήταν πολύ μικρό το ποσοστό των πρώτων τραγουδιών στη Eurovision που έγιναν πραγματικά διεθνείς επιτυχίες. Έτσι δεν είναι?
1: Συμφωνώ απόλυτα.
0: Άρα όλο αυτό είναι άδικο.
1: Με αυτή την έννοια συμφωνώ απόλυτα ότι υπάρχει αδικία, γιατί και εμένα πολλές φορές μου αρέσουν τραγούδια ή μπορεί να ξεχωρίσω ένα κομμάτι το οποίο είναι μπαλάντα και να μην είναι η χρονιά της μπαλάντας.
0: Ναι.
1: Γιατί το έχω ακούσει και αυτό να λένε ότι α, φέτος δεν θα κερδίσει μπαλάντα.
0: Ναι, μήπως είναι και μπούρδες λίγο αυτά για να διατηρείτε η θεωρία Eurovision, δεν ξέρω.
1: Μπορεί, αλλά ανά με τα χρόνια νομίζω παίζει ρόλο το virality. Mm. Έχουν πάρει τεράστια δύναμη τα social media και από τη στιγμή που βλέπεις ένα τραγούδι να είναι νούμερο ένα παντού σε όλες τις πλατφόρμες και ας μην είναι τόσο καλό όσο μια μπαλάντα, θα κερδίσει εκείνο. Νομίζω παίζει τεράστιο ρόλο το virality.
0: Ωραία. Επομένως, θες κάποια στιγμή να μαζέψεις τις βαλίτσες σου και να πας και να σε στείλουμε και να είσαι εκεί. Αν σου έλεγα ότι δεν υπάρχει όριο στο budget, μπορείς να κανονίσεις ένα ταξίδι να πας όπου θέλεις. Για ένα μήνα. Mm. Πού θα διάλεγες να πας?
1: Για ένα μήνα.
0: Για ένα μήνα.
1: Λατρεύω τα ταξίδια.
0: Ναι.
1: Δεν θα διάλεγα έναν προορισμό. Μπορεί να πήγαινα 3 μέρες εκεί, 3 μέρες εκεί. No budget.
0: Ναι.
1: Εννοώ να μην
0: τι
1: έχουμε.
0: Τίποτα. Δεν θα υπήρχε περιορισμός όπως τα ΕΣΠΑΣ. Γι' αυτό σε ρωτάω να μου το περιγράψεις. Θα ήθελες να είναι πολυτελές ταξίδι?
1: Όχι.
0: Μην πεις ότι είσαι από αυτούς τους απέσους ανθρώπους του κάμπινγκ.
1: Έχω κάνει και κάμπινγκ. Είναι αυτό που λένε, είμαι και του Αλωνιού και του Σαλωνιού. Όχι, μου αρέσουν και τα πεντάστερα και όλα αυτά τα...
0: Ναι.
1: Σε κάθε γυναίκα και σε κάθε άνθρωπο αρέσει. Ναι. Αλλά μου αρέσει και το χύμα.
0: Okay.
1: Ξυπόλυτη με ένα σάκο και πάμε όπου βγει.
0: Είσαι χύμα άτομο?
1: Πολύ.
0: Το χύμα τι σημαίνει ακριβώς?
1: Το χύμα σημαίνει ότι δεν μου αρέσει πολύ το στημένο, όχι στημένο στην εμφάνιση, και στην εμφάνιση. Μου αρέσει η ειλικρίνεια, να τα λέω έτσι όπως είναι, να μην φιλτράρω, και πρέπει να φιλτράρω, ειδικά στη δουλειά μου.
0: Γιατί πρέπει να φιλτράρεις? Τώρα θα σου διαλύσω όλη αυτή την εντύπωση. Δεν νομίζω ότι πρέπει καθόλου να φιλτράρεις, γιατί από τη φύση σου είσαι ένα άτομο το οποίο μιλάει με ευγένεια, δεν λες χοντράδες, έτσι, δεν νομίζω. Είσαι άνθρωπος που δεν μπορεί να πεις κάτι τελείως εκτός ελέγχου?
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Γιατί να φοβάσαι να μιλήσεις? Πες ό,τι θες. Τι έγινε? Ούτως ή άλλως ξέρουμε και με ποιον τάχεις. Δηλαδή, δεν θα είναι και καμία φοβερή αποκάλυψη. Ο Γιώργος ο Αμούτζας είναι και αυτός πολύ ενδιαφέρουσα περίπτωση. Είχε έρθει εδώ, είχα την εντύπωση ότι υπέφερε, ότι δεν του άρεσε καθόλου η συνέντευξη. Οπότε έχει σχέση με αυτό το παιδί το οποίο θέλει να τρέχει με τα αυτοκίνητα. Εσύ πώς το ζεις? Να έχεις ένα σύντροφο που μπαίνει σε ένα αυτοκίνητο, είναι και πρωταθλητής, δεν είναι?
1: Είναι πρωταθλητής Ελλάδος ράλι το 24, με πολύ περήφανη για εκείνον. Και για, όχι μόνο για το ράλι, για όλα αυτά που κάνει. Κάνει με ό,τι καταπιάνεται, θα έχει αυτό το πείσμα. Θα θέλει να είναι πάντα πρωταθλητής. Όχι με την έννοια του ανταγωνισμού του κακού ή με την έννοια της υπεροψίας. Με την έννοια του ανταγωνισμού με τον εαυτό του. Θέλει να είναι σε όλα... Top.
0: Ναι. Δεν φοβάσαι?
1: Δεν φοβάμαι, αυτό πήγα να σου πω. Δεν φοβάμαι καθόλου. Επίσης, όταν γύρισε σπίτι μετά τη συνέντευξη μαζί σου, μου είπε πέρασα τέλεια. Γιατί του λέω πώς πέρασες, την αγαπώ, είναι φοβερή την πάρα.
0: Εμείς δυσκολευτήκαμε λίγο μαζί του, αλλά εντάξει, να ξανά.
1: Όχι μόνο δεν φοβάμαι.
0: Δεν φοβάσαι.
1: Μπαίνω και στο αυτοκίνητο.
0: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο.
1: Μπαίνω.
0: Όταν δηλαδή τρέχει γρήγορα, γιατί τρέχει
1: για προπόνηση. Ναι, έχει τύχει να είμαι σε ένα shake down. Ναι. Είναι πώς να το πω, οι πρόβες που κάνουν, κάτι τέτοιο. Οπότε εκεί πρέπει να οδηγήσεις αγωνιστικά, όπως κάνουμε εμείς την πρόβα generale.
0: Okay. Mm.
1: Και του λέω θέλω να μπω. Και μπήκα, έζησα για πρώτη φορά αυτή την εμπειρία. Και ενώ οδηγούσα αγωνιστικά, με ρωτούσε στην ενδοεπικοινωνία, πώς είσαι, πώς αισθάνεσαι, φοβάσαι? Είναι τέλεια, του λέω.
0: Α, και πέρασε ωραία,
1: Τρελάθηκα. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Γενικά μου άρεσε αδρεναλίνη.
0: Πολύ καλά. Κάνεις μια δουλειά, έχει αδρεναλίνη, έχει το ψεύτικο που λες, γιατί δεν μπορείς να δημιουργήσεις ένα σοου αν δεν χρησιμοποιείς και κάτι ψεύτικο. Έχει ανθρώπους που είναι περίεργοι. Αυτό όλο πώς φαίνεται σε ένα κορίτσι, το οποίο είναι γλυκό, χαμογελαστό, χύμα. Είναι κατάλληλος χώρος για σένα? Σε ρωτάω μαμαδίστικα τώρα, ότι ρε κοριτσάκι μου, εσύ φαίνεται να είσαι από άλλο ανέκδοτο. Πώς προσαρμόζεις στη showbiz?
1: Θα ξεκινήσω με τη μαμά μου σε αυτό.
0: Ναι, τι σου λέει?
1: Διότι Η μαμά μου είναι ένας άνθρωπος που της οφείλω τα πάντα. Mm. Τα πάντα, αλήθεια. Μια γυναίκα ηρωίδα. Και μαμά και μπαμπάς και όλα.
0: Γιατί ηρωίδα?
1: Ηρωίδα γιατί δυσκολεύτηκε πάρα πολύ στη ζωή της να με μεγαλώσει και να μου δώσει, να μου δώσει συμβουλές, να με κάνει καλό άνθρωπο. Mm. Αυτό ήταν, αυτό ήταν το μοναδικό της μέλημα. Και να με μεγαλώσει με αξιοπρέπεια. Ναι. Δηλαδή, από το πρωί μέχρι το βράδυ άκουγα αξιοπρέπεια, αξιοπρέπεια, αξιοπρέπεια. Και μου έχει κάνει πολλές συζητήσεις και για τον χώρο που είμαι, από μικρό παιδάκι κιόλας, γιατί της είχα πει ότι θέλω να γίνω τραγουδίστρια. Ναι. Και κλασικά, ως μαμά, πρώτα τα μαθήματά σου και μετά τα χόμπι σου.
0: Καλή μαθήτρια ήσουν.
1: Πολύ.
0: Πολύ,
1: ήμουν φυτό.
0: Φυτό και εμφανισιακά φυτό. Φυτό. Λέμε συνήθως τα παιδάκια τα οποία είναι με τα γυαλάκια.
1: Είχα
0: δεν
1: γυαλάκια.
0: Δεν διαφέρει πολύ η εμφάνισή τους. Σε διαφέρει η εμφάνισή σου όμως?
1: Όχι.
0: Ήσουνα τίποτα εκεί. Μαθητρία, ναι, ναι. Τα διαβάζουμε.
1: Ναι. Και είχα και μια rock μπάντα, δηλαδή ήμουνα και heavy
0: metal. Το έχω διαβάσει, ναι, ναι, ναι.
1: Heavy metal, εντελώς καμία σχέση με τώρα. Οπότε ναι, μου έλεγε τα μαθήματά σου πρώτα. Mm-hmm. Και μετά θα ασχοληθείς και με το τραγούδι που σου αρέσει. Έτυχε και πήγα υποτροφία από το οδείο στην Ρόδο για εδώ στην Αθήνα και ξεκίνησε όλο το ταξίδι με το talent show που είχα πάει και τα λοιπά. Και εκεί μου κάνει μια σοβαρή συζήτηση και μου είπε ότι εσύ παιδάκι μου είσαι χαμελέοντας, μπορείς να προσαρμοστείς παντού, στο στόχο σου, γερό στο μάχη.
0: Ναι.
1: Κάνεις τη δουλίτσα σου, πας στο σπίτι σου, δηλαδή...
0: Άρα, έτσι όπως το έχεις, γιατί αυτά που μας λένε οι γονείς μας, ξέρεις, είναι εντολές που κάπως καταγράφονται.
1: Στο υποσυνείδητο.
0: Άρα εσύ είσαι, πάω, κάνω τη δουλίτσα μου, γυρνάω στο σπιτάκι μου.
1: Mm-hmm.
0: Δεν, ο αστραφτερός αυτός κόσμος βέβαια έχει και το PR, τις δημόσιες σχέσεις.
1: Βέβαια.
0: Και πήγαινε στο τάδε πάρτι, στην τάδε εκδήλωση και όλα αυτά. Αυτό, με αυτά δεν έχεις πρόβλημα.
1: Καθόλου, καθόλου. Εκεί συνήθως θέλω να είμαι και με φίλους. Έλα, θα πάμε σε αυτό το event. Πάμε για ένα ποτάκι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, θα το κάνω, χρειάζεται, είναι η δουλειά μου αυτή. Mm. Αλλά όταν βρίσκομαι πάνω στη σκηνή, ναι, μεν υπάρχει η Τάνια η οποία θα τραγουδήσει, θα χορέψει, θα κάνει το show, θα είναι βαμμένη, θα είναι στην πένα όλα. Μετά κατεβαίνω και λέω, πάω στο σκυλάκι μου και στο... Είναι, λες και είναι δύο διαφορετικές γυναίκες.
0: Ο Γιώργος ζηλεύει.
1: Ο Γιώργος καμαρώνει.
0: Ναι.
1: Υπάρχει...
0: Του ανεβαίνει και το αίμα στο κεφάλι.
1: Να σου πω κάτι, είναι πολύ ήρεμος.
0: Ναι, φαίνεται να είναι.
1: Είναι μια ήρεμη δύναμη. Εντάξει, προφανώς ότι αν δει κάτι παράξενο από κάποιον θα το συζητήσει ή κι εγώ
0: θα το συζητήσει με αυτόν, γιατί και αυτή η συζήτηση θα έχει ενδιαφέρον.
1: Εγώ αν δεν δώσω δικαίωμα δεν έχει να συζητήσει κάτι μαζί μου.
0: Δεν δίνω όμως δικαίωμα. Είναι κάτι πολύ σχετικό, γιατί εσύ καλείσαι με την καλή έννοια να είσαι και πάρα πολύ σεξι. Και είσαι σεξι κορίτσι και αυτό έχει να κάνει και με τη μουσική σου, άρα εκεί τι γίνεται?
1: Το απαιτεί η δουλειά μου και το στυλ που τραγουδάω να είμαι σεξι. Μου αρέσει να είμαι σεξι. Και εκεί τι γίνεται? Ο Γιώργος το καμαρώνει όλο αυτό. Δηλαδή όταν έρχεται και είναι από κάτω και με βλέπει σκηνή και ακόμα και άντρες να με κοιτάξουν, θα πει «Κοίτα, η γυναίκα μου, η κοπέλα μου, ο άνθρωπός μου αρέσει».
0: Είναι αντικείμενο θαυμασμού.
1: Ναι.
0: Πολύ ωραία. Και σε αυτό το βίντεο κλιπ, πάλι σε πάρα πολύ σεξι, να πούμε κάτι για το βίντεο κλιπ, γιατί είναι η καινούργια σου δουλειά που καμαρώνεις πολύ. Τι συμβαίνει, τι διαδραματίζεται?
1: Το Gypsy Girl είναι το σύμβολο της ελευθερίας, όπως είπαμε. Είναι η ανάγκη να ζεις με μια ελεύθερη ψυχή, χωρίς όρια, χωρίς παροπίδες. Είναι η ανάγκη του ανθρώπου να ζει, να αγαπά και να εκφράζεται μέσα από τον έρωτα, μέσα από την αγάπη, χωρίς να κοιτάει φίλο, χωρίς να κοιτάει ηλικία, χωρίς να κοιτάζει τίποτα. Γιατί πραγματικά θέλω να θίξω ένα θέμα ότι το 2026 έχουμε, ακόμα και τώρα, συζητάμε για το ποιος αγαπάει ποιον.
0: Ναι.
1: Δεν θα είναι ώρα να συζητάμε για το συναίσθημα, για την αγάπη.
0: Ναι.
1: Οπότε αυτό το μήνυμα περνάει, το Gypsy Girl, που διαδραματίζονται και διαφορετικές ιστορίες αγάπης, ναι. Χωρίς να κοιτάνε όρια, δεν υπάρχουν όρια, υπάρχει αγάπη και ο έρωτας.
0: Εγώ να σου ευχηθώ καλή επιτυχία σε ό,τι κάνεις και στην προσωπική σου ζωή και πρέπει να σας πω ότι είναι πολύ πιο όμορφη από κοντά. Δηλαδή βγάζεις και μια γλυκύτητα από κοντά που νομίζω ότι εκεί είναι η πιο star που μιλάει, η πιο star εμφάνιση. Και έχεις και star quality, αλλά είσαι και γλυκό κορίτσι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ σε ευχαριστώ.
0: Εδώ. Μην φύγετε, γιατί έχουμε και δεύτερο μέρος. Μετά τις διαφημίσεις.

0: Δείτε απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10. Σε ρυθμούς ΝΑΤΟ η Άγκυρα έχει μετατραπεί σε φρούριο εν ώψη της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ που ξεκινάει αύριο. Επιποδός πάνω από 56.000 αστυνομικοί. Πυρετώδεις οι προετοιμασίες. Αύριο φτάνει στην Άγκυρα ο Αμερικανός Πρόεδρος. Στο επίκεντρο οι αμυντικές δαπάνες. Τα αγκάθια της Συνόδου απευθεία σύνδεση με την τουρκική πρωτεύουσα. Καμπανάκι κινδύνου για το τοξικό νέφος. Ξεκίνησε από τη φωτιά στο εργοστάσιο ανακύκλωση στο Ωραιόκαστρο και ταξίδεψε σε διάφορα μέρη της χώρας. Ανιχνεύτηκαν σωματίδια και στην Αττική. Για χιλιάδες χημικές ουσίες, τοξικές και καρκινογόνες κάνουν λόγο οι επιστήμονες. Τι οδηγίες δίνουν, πώς εξελίσσεται το φαινόμενο. Βραδιφλεγείς βόμβες στα ακαθάριστα οικόπεδα. 3.000 είναι οι καταγγελίες από πολίτες. Η εγκληματική αμέλεια και η προκλητική αδιαφορία ιδιοκτητών αποτέλεσαν τις κύριες αιτίες για μπαράζ πυρκαγιών. Σε 5 μέρες έγιναν 20 σύλληψεις. Επεκτείνεται και σε άλλους νομούς πέρα από τον Εύρο το πρόγραμμα μετεγκατάστασης. Ποιες περιοχές της Βόρειας Ελλάδας εντάσσονται? 10.000 ευρώ η επιδότηση σε οικογένειες, το 50% προκαταβολή για τα έξοδα μετακίνησης, είπε στο Action 24 η Δόμνα Μιχαηλίδου. Απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10 με τον Σωτήρη Ξενάκη.
1: Φυσικά Jessim και Valanova More. Σιγά μου τα άφηνα.
2: Εσύ θα το αφήσεις. Nova More. Μια νέα πρόταση που συνδυάζει ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και προσφέρει υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη ακόμη πιο οικονομικά. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
3: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινόταν 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
4: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς, χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
5: Η καρδιά μου με κρατούσε πίσω. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση του βηματοδότη προγραμματίστηκε πολύ νωρίτερα, βρήκα ξανά τα βήματά μου.
6: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Αθλέτικο. Έχει τη μεγάλη εικόνα.
1: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
2: Κάθε εβδομάδα, οι Ντέμις Νικολαίδης, Ανδρέας Σάμαρης και Μιχάλης Τσόχος υποδέχονται εκλεκτούς καλεσμένους από το χώρο του ποδοσφαίρου και όχι μόνο, για απολαυστικές και αποκαλυπτικές συζητήσεις.
3: Είναι ο Μπεντιλίμπαρ ο πιο επιτυχημένος προπονητής του Ολυμπιακού.
4: Μόνο το ότι πήρε Conference League μπορεί να τον κάνει το πιο επιτυχημένο για κάποιους.
2: Δες ολόκληρες τις εκπομπές και ζήσε όλη τη δράση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κάθε Παρασκευή στο YouTube του athletico.gr.
5: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες και έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
6: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
5: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
7: Διοργάνωσαν με συκοφαντίας εκ νέου μια πολιτική δολοφονία.
8: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζομαι, τι εννοείς?
9: ΣΥΡΙΖΑ. Από το ΣΥΡΙΖΑ διαγράφει και διαγράφει με έναν τρόπο αδόκιμο.
10: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα?
11: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
12: Πολύπλευροι καλεσμένοι υπάρχουν πολλοί. Η επόμενη όμως πιάνει από μαθηματική φαντασία και φτάνει μέχρι την τζαρική Ρωσία. Δεν ξέρω τι άλλο να σας πω. Η Αντριάννα Ανδρέοβιτς είναι μαζί μας.
13: Τι πρόλογος ήταν αυτός.
12: Και πρόσεξα να πω σωστά το όνομά σου, γιατί τσαντίζεσαι όταν δεν το λένε κανονικά, όταν δεν το λένε όπως πρέπει. Καλά κάνεις.
13: Εντάξει, δεν είμαι και τόσο νευρική.
12: Δεν είσαι νευρική, όχι. Αλλά συγγνώμη, ίσως εγώ χρησιμοποίησα λάθος έκφραση. Εννοώ ότι δεν σ' αρέσει να μην σου λένε σωστά το όνομά σου.
13: Ναι, έχουμε μία τάση, ξέρεις, να ακούμε κάτι, αλλά να το λέμε λίγο όπως θέλουμε. Ναι. Και λέω, ρε παιδί μου, αφού είναι ντου. Είναι Αντριάννα.
12: Είναι Αντριάννα. Είναι εγκεφαλική τεμπελιά που έχουμε όλοι.
13: Ναι, εννοείται. Και εγώ το κάνω σίγουρα.
12: Το κάνεις και εσύ. Όμως εσύ δεν υποφέρεις από εγκεφαλική τεμπελιά γενικότερα, γιατί είσαι μία μαθηματικός.
13: Α, άρα δεν έχω τεμπελιά εγκεφαλική.
12: Μπορεί να έχεις εγκεφαλική, δεν ξέρω. Έχεις.
13: Πρέπει να έχεις. Η τεμπελιά είναι πολύ σπουδαίο πράγμα. Πολύ όμορφο. Ξέρεις, μας κάνει, παλιά το λέγανε αναστοχασμό αυτό. Ναι. Που κάθεσαι λίγο. Ναι, τώρα δεν το λέμε.
12: Όχι.
13: Που κάθεσαι λίγο σε ησυχία και ό,τι πληροφορία έχεις πάρει, δουλεύουμε, τρέχουμε, κάνουμε ράνο. Οπ, κάθεται λίγο και μετά καινούριος βγαίνεις.
12: Ναι.
13: Οπότε το θέλουμε αυτό.
12: Καινούρια τελευταία φορά πώς βγήκες, πότε, από τι βγήκες, τι είχε συμβεί?
13: Το καλοκαίρι μου, λίγο πέρσι. Αυτό.
12: Ανανεώθηκες.
13: Ανανεώθηκα λίγο, ναι.
12: Με ποιο τρόπο το καταφέρνεις αυτό? Υπάρχει κάτι συγκεκριμένο που κάνεις, που λες τώρα, ας πούμε, θα πάω εγώ να κάνω διακοπές στο τάδε μέρος και θα ανανεωθώ ή θα αλλάξω ζωή και θα διώξω την τοξικότητα, λένε μερικοί.
13: Το λέμε και αυτό πολύ.
12: Ναι, υπάρχει κάτι που κάνεις?
13: Η θάλασσα με βοηθάει εμένα, δεν είμαι καθόλου πρωτότυπη. Οι διακοπές, η θάλασσα, η ηρεμία, η ησυχία, δηλαδή δεν θα με δεις κάπου να παρτάρω. Θα πάω κάπου ήσυχα να κάτσω. Να ακούω λίγο παφ παφ παφ, αυτό, έτσι.
12: Σε ήσυχο νησί.
13: Ήσυχο νησί, στο Πήλιο που αγαπώ πολύ, τέτοια μέρη, ναι.
12: Κάνεις αυτό που δεν λες που πας για να μην πάνε και οι άλλοι?
13: Το λέω στους ανθρώπους που δεν είναι, ξέρεις ρε παιδί μου, party animals.
12: Δηλαδή, που δεν σε πειράζει να έρθουνε.
13: Ναι, και δεν θα πειράζει και κανέναν και τη φύση να έρθουνε. Δηλαδή θέλω να έρθει κάποιος άμα θέλει κάπου, να είμαι σεβόμενος στην κατάσταση εκεί.
12: Ναι.
13: Οπότε το εμιστηρεύουμε σε αυτούς. Ναι, τώρα δεν θα το βγάλω και ξέρεις, στο Instagram.
12: Δεν είναι φοβερό. Α, δεν το βγάζεις στο Instagram. Λες,
13: που
12: κάπου.
13: Θα είμαι.
12: Είμαι κάπου.
13: Κάπου ωραία.
12: Κάπου ωραία. Δεν
13: κάπου πολύ ωραία είμαι.
12: Δεν είναι φοβερό αυτό ότι έχουμε την εντύπωση ότι αν το πούμε ή αν το γράψουμε θα έρθει. Δεν θα έρθει κάποιος. Είναι διακοπές κάπου αλλού. Αλλά θέλουμε κάτι να κρατάμε. Θέλω να πω στην εποχή που τα μοιραζόμαστε όλα, κάτι θέλουμε να κρατάμε για τους εαυτούς.
13: Καλό δεν είναι αυτό?
12: Ναι, νομίζω ότι είναι καλό.
13: Κι εγώ έτσι το βλέπω.
12: Πολύ ωραία. Τι μοιράζεσαι με ευκολία?
13: Τα συναισθήματά μου. Το πότε είμαι ευάλωτη. Προσπαθώ πολύ να το δείχνω.
12: Ναι.
13: Τις απόψεις μου. Καμιά φορά, χωρίς να με ρωτήσει κάποιος, μπορεί να τις πω.
12: Βέβαια, εντάξει, έτσι πρέπει. Ναι.
13: Δεν ξέρω. Εντάξει, δεν είναι πάντα ο χώρος, αλλά θα πω τι σκέφτομαι εύκολα.
12: Ναι.
13: Και τι φαντάζομαι. Και καλλιτεχνικά δηλαδή δεν έχω όριο. Αν είμαι σε μία πρόβα ή κάπου, ό,τι μου έρθει θα το μοιραστώ. Ό,τι κάνω, ό,τι... δηλαδή δεν θα το φιλτράρω. Θα προσπαθήσω να είμαι όσο πιο αυθόρμητη μπορώ.
12: Είσαι δηλαδή ο άνθρωπος που πας στο γύρισμα και πες μου μία ειδικότητα που υπάρχει στο γύρισμα. Από τους ηθοποιούς μέχρι τον.
13: Μέχρι τη διευθυντή φωτογραφία.
12: Μέχρι το διευθυντή φωτογραφία. Ξέρουν σε τι φάση είσαι. Η Αντριάννα σήμερα είναι εντάξει.
13: Σεβόμενη, όχι. Πάντα σέβομαι. Ποτέ δεν πετάω την ενέργειά μου έτσι.
12: Ναι. Α, οκ. Okay. Κρατάς λοιπόν την ενέργειά
13: την
12: σου.
13: Την άποψή μου θα πω.
12: Θα πεις την άποψή σου. Τελευταία άποψη. Οι άνθρωποι που λένε την άποψή τους δέχονται και την αντίδραση.
13: Βεβαίως.
12: Τελευταία φορά που είπες την άποψή σου, ποια άποψη ήταν που είπες καλύτερα μην το έλεγα?
13: Πολλές φορές, μωρέ. Δηλαδή, ας πούμε, ακόμα και το πιο απλό, η άποψή μου, ας πούμε, για το πλάνο.
12: Ναι. Τι λες?
13: Εννοείται. Ή τι πρέπει να γίνει εδώ στη σκηνή. Δεν είναι όλες οι ώρες οι ίδιες. Ναι. Δεν πρέπει να τα λες όλα. Εκείνη την ώρα μπορεί ο σκηνοθέτης να κάνει 700 πράγματα στο κεφάλι του, ας πούμε, και εσύ να λες και τη χαζομαρούλα σου. Α, γιατί να μην γελάει εδώ. Α, γιατί να μην γίνει αυτό. Γιατί δεν το παίρνεις έτσι. Γιατί το... Κάτσε, ρε παιδί μου, λίγο ήσυχη. Εντάξει, εντάξει. Και κάθομαι.
12: Σου λένε κάτσε ήσυχη.
13: Όταν έχω οικειότητα, ναι. Εντάξει, εντάξει, Αντριάννα, ναι, ευχαριστώ. Μπορεί να το ακούσουν, μπορεί να μην το ακούσουν. Εννοώ πάντα σε πολύ φιλικό
12: περιβάλλον. Δεν μπορεί να συγκρατηθείς όμως.
13: Δεν μπορώ, ρε παιδί.
12: Δεν μπορείς. Είπες προηγουμένως ότι μοιράζεσαι εύκολα το πότε είσαι ευάλωτη.
13: Ναι, πλέον ναι. Αυτό είναι στόχος ζωής τώρα και γι' αυτό το λέω και δημόσια.
12: Αυτό είναι τρομερή δύναμη επίσης. Δηλαδή, ναι. Είναι δύναμη τεράστια. Εντυπωσιακή πολύ. Γιατί περισσότεροι άνθρωποι όταν αισθανόμαστε ευάλωτοι, το κρύβουμε, λέμε όχι εντάξει μια χαρά είμαι, δεν τρέχει κάτι. Γιατί έχει γίνει σκοπός ζωής αυτό?
13: Γιατί κουράστηκα να είμαι δυνατή στα ψέματα. Δηλαδή, έχουμε μάθει, νομίζω και οι γυναίκες πιο πολύ, να το πω. Ναι, δηλαδή, ναι. Λίγο... Ή η γενιά μου, δεν ξέρω, ότι ο δυνατός είναι αυτός που αντέχει. Αυτός που τα καταφέρνει όλα και όσο και να το χτυπά. Όχι, ρε παιδιά. Ο δυνατός είναι αυτός που κλαίει, που στεναχωριέται, που δεν τα καταφέρνει, που ξαναπροσπαθεί, που δεν πειράζει. Δηλαδή, αυτό το δεν πειράζει, το έκανες ένα λάθος, το παίρνεις την ευθύνη σου και προχωράς. Αυτό εννοώ. Και τώρα νιώθω αδύναμη, τώρα νιώθω δυνατή, τώρα νιώθω καλά, τώρα δεν νιώθω καλά. Δηλαδή, έχουμε καταλήξει όλοι, ας πούμε, πόσοι φίλοι μου να μην είναι καλά και να κλείνονται στο σπίτι τους. Μα δεν είσαι καλά, έλα μαζί μου. Να το βρούμε.
12: Ναι, απ' τη μία είμαστε, ζούμε και στη χώρα, και δεν είναι η μόνη χώρα, πάρα πολλές. Οι άντρες δεν κλαίνε, τραγικό.
13: Τραγικό.
12: Θεωρώ ότι έχει καταστρέψει δισεκατομμύρια ανθρώπους αυτό. Συμφωνώ. Το πράγμα. Και απ' την άλλη, τώρα τον τελευταίο καιρό, βιώνουμε τη φοβερή ευαισθησία. Είμαι μια χιονονυφάδα, το snowflake αυτό που λένε. Δεν είναι και τα δύο. Έχουμε φτάσει και στην άλλη υπερβολή της υπερευαισθησίας. Αυτό σε ενοχλεί που κάποιος...
13: Δυστυχώς με ενοχλεί, αν και δεν μου πέφτει λόγος, πάλι είπα την άποψή μου. Ναι. Δυστυχώς με ενοχλεί. Εγώ δεν πιστεύω ότι πρέπει το βίωμά μας να είναι πάνω απ' όλα. Υπάρχουν και αντικειμενικά πράγματα. Ναι. Π.χ. ότι αν μου μιλήσει άσχημα, okay, μπορεί να στεναχωρηθώ πάρα πολύ, μπορεί να στεναχωρηθώ μέτρια. Και... Αυτό είναι δικιά μου ευθύνη. Και να σου πω μέχρι εδώ, δεν θέλω άλλο. Τώρα, να πρέπει εγώ αυτό να είναι ή όχι, δεν ξέρω, ρε παιδί μου, το μεγαλύτερο σοκ της ζωής μου, όχι, δεν συμφωνώ. Θεωρώ όμως ότι είμαστε πολύ ψυχικά κουρασμένοι και γι' αυτό μας βγαίνει έτσι. Ναι. Δηλαδή, έχουμε κουραστεί αρκετά και με τον COVID. Και με... Δηλαδή, ναι, έχουμε περάσει πολλά πράγματα.
12: Πολλά.
13: Σαν έτσι, εποχή. Οπότε, είναι πολύ λογικό να πηγαίνουμε σε μία... Θα το πω εγώ ότι τα συναισθήματα έχουν και μια εφηβεία. Δηλαδή, από εκεί που δεν κλαίμε και είμαστε πανίσχυροι.
12: Σωστά, σωστά.
13: Έχει μια εφηβική τάση να πάμε λίγο στο. Α, είμαι πάρα πολύ ευάλωτος, μέχρι να βρούμε την ισορροπία μας. Ναι. Δηλαδή, πιστεύω πολύ στην ανθρωπότητα ότι θα ξαναισορροπήσει κάπου αλλού καλύτερα.
12: Πρέπει να σου πω ότι χαίρομαι πάρα πολύ που σε ακούω και χαίρομαι πολύ και που σε βλέπω. Γιατί, πρόσεξε να δεις τώρα, θα πω κάτι νιά, αλλά δεν μπορεί, πρέπει να πω και εγώ την άποψή μου. Έχεις εκφραστικό πρόσωπο. Άναι. Και έχω πάρα πολύ καιρό να δω νέα ωραία γυναίκα. Που να έχει εκφράσεις, να κάνει έτσι, να κάνει φρύδια, να κάνει εδώ γραμμές, τα οποία είναι του νεανικού προσώπου οι εκφράσεις. Γιατί πια βλέπω πολύ νέες γυναίκες σαν εσένα και πιο νέες και αδιανόητα νέες, οι οποίες δεν έχουν καμία έκφραση. Για ευνόητους λόγους. Ναι. Εσύ είσαι της έκφρασης.
13: Αν με ρωτάς...
12: Ναι, αν έχεις κάνει Botox.
13: Όχι.
12: Είναι προφανές ότι έχεις φυσική, πολύ φυσική έκφραση.
13: Δεν έχω κάνει τίποτα. Ενώ μπορεί όταν έχω, δεν ξέρω, την ευκολία, μπορεί να πάω να κάνω τόμαθα και φέτος αυτό. Μεσοθεραπεία και λοιπά, κάτι τέτοια πράγματα που σε βοηθάνε έτσι να είσαι λίγο πιο λαμπερή. Αλλά είμαι σκράπας σε αυτά. Δεν τα ξέρω καθόλου. Τα φοβάμαι σαν τρελή. Θαυμάζω πολύ κόσμο που κάνει αυτό που θέλει.
12: Ό,τι θέλει να κάνει ο καθένας. Αλλά λέω ότι πια το να έχεις μια πολύ ωραία έκφραση και να αλλάζει ανάλογα με το τι λες, αρχίζει και είναι σπάνιο.
13: Το παρατηρώ κι εγώ.
12: Ναι.
13: Και εμένα προσωπικά, πάλι είπαμε λέω την άποψή μου, δεν μου αρέσει πολύ. Μου αρέσει πολύ να βλέπω ανθρώπους χαρούμενους. Οπότε αν αυτό είναι που τους κάνει χαρούμενους, είναι το πιο σημαντικό πράγμα. Mm-hmm. Αλλά από την άλλη στο χώρο μου, επειδή είναι και το επάγγελμά μας, και επειδή κάνω και θέατρο και τηλεόραση, το καταλαβαίνω ότι στο θέατρο it's ok. Στην τηλεόραση όντως μπορεί να στο πούνε κιόλας ότι ρίζει ένα μπότοξ δεν θα κάνεις.
12: Ναι.
13: Φαίνεται τόσο έντονα. Αλλά απ' την άλλη, αυτοί δεν είμαστε. Mm-hmm. Δηλαδή δεν πρέπει στην κάμερα να βλέπεις, ξέρεις, πολύ ζωντανά πρόσωπα. Πολύ...
12: Αυτό δεν περιμένω εγώ να δω από μια καλή ηθοποιό.
13: Εγώ νιώθω ότι αυτό υπηρετώ.
12: Ναι,
13: μπορεί
12: σωστά
13: να αλλάξω γνώμη.
12: Ναι. Και ξέρεις, νομίζω τελικά ότι επειδή έχουμε συνδέσει το τσίτωμα με ανθρώπους που είναι και πολύ μεγαλύτεροι, ίσως πια η ρητίδα για μένα είναι συνώνυμο της νεότητας. Όχι η ρητίδα, η γραμμή. Δηλαδή πια λέω, αυτός κουνιέται το πρόσωπό του, άρα είναι νέος άνθρωπος. Δεν τον έχει απασχολήσει ότι μεγάλωσε. Δεν
13: σε απασχολεί.
12: Με
13: απασχολεί. Και θέλω να μεγαλώσω καλά. Και ξαναλέω, δεν αποκλείω ότι μπορεί αργότερα να πάω να κάνω κάτι. Δεν ξέρω, μπορεί να είναι μια κουλτούρα τώρα που να έρθει και να φύγει πάνω.
12: Ναι, ναι.
13: Αλλά μου αρέσει πολύ το δικαίωμά μου να είμαι τόσο εκφραστική και θα το σκεφτώ να το αποχωριστώ. Έτσι το βλέπω προς

0: ιστορία της οικογένειάς σου.
1: Ναι.
0: Έγραψε το βιβλίο ο μπαμπάς σου τελικά.
1: Και τα δύο.
0: Και τα δύο. Είναι ναι. Δύο τόμοι. Δύο τόμοι. Αριστούργημα.
1: Αχ, τότε θα τα κάνω ταινία. Ναι.
0: Είναι μια ιστορία, δεν ξέρω αν θες να την πεις όλη, που ξεκινά στην Τζαρική Ρωσία. Εκεί είναι Ανδρέοβιτς οικογένεια. Προύχοντας, έχω διαβάσει.
1: Βέβαια, ναι.
0: Πολλά λεφτά.
1: Πολλά.
0: Και εκεί μπλέκεται το πράγμα πολιτικά.
1: Βέβαια,
0: με την Επανάσταση.
1: Ναι. Και πολύ πόλεμοι, ε.
0: Πολύ.
1: Και πρώτος παγκόσμιος εννοώ και μετά επαναστάσεις.
0: Και δεν ήξερε και πού να πάει, λογικό, γιατί ποτέ δεν λέμε αυτές τις ιστορίες των ανθρώπων που δεν ξέρουν πού να πάνε και είναι κανονικοί άνθρωποι.
1: Βέβαια.
0: Και βρέθηκε στην Ελλάδα.
1: Βρέθηκε στον Πειραιά.
0: Ναι.
1: Και ανέβηκε. Έτσι, έχει και το suspense το βιβλίο.
0: Πόσο πρόγονος είναι αυτός? Πόσο
1: αυτός είναι ο προπάπους μου.
0: Προπάπους. Δεν είναι και πολύ μακριά αυτές οι ιστορίες.
1: Όχι,
0: ναι.
1: Είναι πολύ κοντινές. Ναι. Και ειδικά τότε που κάνανε και πιο νέοι παιδιά, είναι ναι. Ξέρεις, πολύ κοντά ναι. Ηλικιακά. Και βρέθηκε στον Εύρο, στον Πέπλο, στο χωριό μου. Το χωριό μου είναι ο Πέπλος. Ναι. Είναι τέρμα εκεί, στον Εύρο ποταμό. Και ναι, βρέθηκε εκεί και ερωτεύτηκε την Πόντια, την προγιαγιά μου. Που μιλούσε και αυτή και ρώσικα και ποντιακά και αυτός και τα δύο.
0: Και τα βρήκανε.
1: Τα βρήκανε και ζήσανε εκεί.
0: Ναι.
1: Ναι, και εκεί κάνα τον παππού μου δηλαδή.
0: Έχεις επιστρέψει στα πάτρια, δεν ξέρω πώς είναι πάτρια, στη γενέτειρα του...
1: Γιατί...
0: Ναι, στη γενέτειρα του προπάπου, να δεις από περιέργεια πώς ξεκίνησε.
1: Ούτε εκεί έχω πάει, ούτε στη Μικρά Ασία, γιατί...
0: Έχεις και αυτό.
1: 8 προπαπούδες έχουμε, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Οι 7 είναι... Να, η μία Πόντια, ο ένας Ρώσος και όλοι οι άλλοι Μικρά Ασία και δράμα.
0: Πολύ πρόσφυγο παππούδες.
1: Πολύ πρόσφυγες, ρε παιδί μου. Ναι. Ναι, αυτά στην ψυχολόγο μου. Αλλά πολύ προσφυγιά, ναι. Δηλαδή ήταν οι εποχές που πολλών μετακινήσεων ερχόντουσαν οι άνθρωποι. Δηλαδή είναι, οι 7 είναι Έλληνες και οι 7 εκδιώχτηκαν.
0: Ναι.
1: Έτσι. Που είναι Έλληνες και ο Ρώσος επίσης. Ότι είναι φοβερό το ότι από παντού προσφυγιά.
0: Θα μπορούσε να μαζέψει τα μπουκαλάκια σου. Τότε βέβαια ήταν πολύ σοβαρά τα γεγονότα που σπρώχναν τους ανθρώπους. Να μιλάμε για σφαγές, για πολέμους, για πολύ σοβαρές καταστάσεις. Αλλά θα μπορούσε να μαζέψει τα μπουκαλάκια σου, αν δεν συνέβαινε κάτι τόσο δραματικό, να πας και να αρχίσει μια καινούργια ζωή κάπου αλλού.
1: Θα σου πω, εγώ γεννήθηκα στη Θεσσαλονίκη, μετά μεγάλωσα στη Δράμα, σπούδασα στην Πάτρα και ζω 10 χρόνια στην Αθήνα. Νομίζω ότι έχω το προσφυγικό, δηλαδή
0: ναι.
1: Η Αθήνα δεν είναι το σπίτι μου, γίνεται το σπίτι μου. Mm-hmm. Οπότε κάπως μάζεψα τα μπογαλάκια μου και έφυγα πολύ μακριά από το σπίτι μου.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, τώρα όταν είσαι άρρωστος και από τα 18 δεν έχεις μια σου πίτσα μαμάς, κάπως είναι, ξέρεις πόσο δύσκολο.
0: Ναι.
1: Είναι λίγο σημαντικό, οπότε κάπως έτσι όπως μου αναλογεί το έκανα. Αν δεν είχα μπλεχτεί με την υποκριτική, ήταν να φύγω στην Αγγλία για μεταπτυχιακό πάνω στον προγραμματισμό που ήμουν ούτως ή άλλως μαθηματικός προγραμματίστρια είμαι.
0: Okay.
1: Ναι. Οπότε θα έφευγα, ναι. Ήμουν έτοιμη. Αλλά μετά ερωτεύτηκα πολύ την υποκριτική.
0: Α, νόμιζα ότι θα έλεγες κανένα που θα ήταν αύριο τίτλος. Οκ, okay, εντάξει.
1: Κανέναν άνθρωπο.
0: Ναι.
1: Φυσικά καλή έχω ερωτευτεί ανθρώπου.
0: Με πάθος.
1: Και με πάθος και με λάθος.
0: Με μαθηματική σκέψη.
1: Η μαθηματική σκέψη προς αποκατάστασή της είναι η πιο τρελούτσικη.
0: Η πιο δημιουργική.
1: Ναι, είναι εντελώς φαντασία. Δηλαδή η τέχνη με τα μαθηματικά, οπ, ένα πράγμα. Άσε που οι αρχαίοι αυτό μαθαίναμε κι εμείς. Τέχνη, φιλοσοφία, μαθηματικά. Αυτό είναι, ας πούμε, ο εγκέφαλος του ανθρώπου. Οπότε με μαθηματικό τρόπο ερωτεύομαι κι εγώ. Δηλαδή, ντουρού. Ναι. Έστω ό,τι κάνει. Αυτό λέω. Έστω ό,τι είναι ο κατάλληλος.
0: Έστω. Ναι. Οι άνθρωποι όταν τους αντιμετωπίζεις έτσι, τρελούτσικα, επειδή είσαι ηθοποιός, τα χάνουν με το χάος, το καλό χάος, το δικό σου. Θέλω να πω ότι ζούμε σε μια εποχή που δεν ξέρω αν άνθρωποι που σκέφτονται πιο ελεύθερα, που έχουν αλλάξει πολλές πόλεις, αν είναι εύκολα αποδεκτοί.
1: Ναι.
0: Ή τα φτιάχνεις με ηθοποιούς και είσαι εντάξει.
1: Με τίποτα.
0: Συγγνώμη. Κατηγορηματική.
1: Με τίποτα. Όχι. Να μην τα μπλέκουμε τα δύο. Όχι. Όχι. Νομίζω ότι υπάρχει μια γοητεία και επειδή τον ασχολείσαι με την τέχνη και με το επάγγελμα της που γίνεται τέχνη, σε κάνει και γοητευτικό και δύσκολο συνομιλητή στη ζωή γενικά. Αναπόφευκτα μένουν άνθρωποι που αξίζουν τον κόπο δίπλα σου.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, κάπως συμβαίνει και αυτό. Mm-hmm. Αλλά, εντάξει, θέλει... Καμία σχέση δεν είναι εύκολη. Καμία σχέση δεν είναι εύκολη. Δεν πάει να είσαι τρελός, δεν πάει να είσαι σοβαρός. Οτιδήποτε έχεις πει σαν ταμπέλα στον εαυτό σου ή στον άλλον. Θέλει πάρα πολύ κόπο.
0: Ναι.
1: Για να είσαι με τον άλλον και να έχει την ελευθερία του, να έχει την ελευθερία σου.
0: Ναι.
1: και ταυτόχρονα.

0: ταυτόχρονα να μοιράζεστε την καθημερινότητα, που είναι δύσκολο.
1: Σε ρωτούσα για το αν οι άντρες είναι αυτό που λέμε φοβούνται. Γιατί και έχεις μιλήσει για αυτό το θέμα, για τις διαφορές που υπάρχουν. Οι άντρες μεγάλωσαν με έναν τρόπο. Χιλιάδες γενιές, πάρα πολλά χρόνια, μεγάλωσαν με την εντύπωση ότι το παιχνίδι είναι δικό τους. Και τώρα, τα τελευταία χρόνια, οι γυναίκες έχει αλλάξει πολύ γρήγορα ο ρόλος μας. Οπότε νομίζω ότι μια δυναμική γυναίκα, ακόμη κάποιους ανθρώπους, μπορεί να τους κομπλάρει. Γιατί το DNA γράφει το παιχνίδι, το κάνω εγώ.
0: Ξέρεις, εγώ πιστεύω ότι δεν είμαι πολύ με τους γενετιστές. Είμαι πολύ ότι το DNA είναι και κοινωνικό.
1: Είναι κοινωνικό το DNA.
0: Ναι, όσο έχω διαβάσει επιστημονικά, δηλαδή. Άρθρο λίγο κάπως, νομίζω ότι είναι ένα συνδυασμός, αλλά και πολύ κοινωνικό. Οπότε αυτό που περιγράφεις είναι πολύ σωστό.
1: Ναι.
0: Γιατί κοινωνικά ξαφνικά γίνεται και ένα μπαμ.
1: Ναι.
0: Νομίζω ότι δεν θα το χωρίζω σε άντρες και γυναίκες, γιατί και οι δύο κάπως έχουμε καταπιεστεί να έχουμε κάποιους ρόλους.
1: Ναι.
0: Που τώρα πάμε να ξαναβρούμε. Ξέρεις, περισσότερο πάω στο πριν που έλεγα ότι είναι μια κατάσταση που ακόμα δεν έχει ισορροπήσει. Αλλά εγώ, ας πούμε, έχω πολλούς άντρες γύρω μου που θέλουν πάρα πολύ μια δυναμική γυναίκα. Και λένε γιατί δεν υπάρχουν πιο πολλές.
1: Τι θέλουν, αν μπορούν να τη διαχειριστούν, είναι το θέμα. Όπως και μια γυναίκα, δεν ξέρω στην εποχή τη δική μας, αν μπορεί να διαχειριστεί ένα πολύ δυναμικό άντρα.
0: Εγώ πιστεύω πολύ στις αξίες. Δηλαδή, νομίζω, το λέει και ο μπαμπάς μου αυτό. Ότι αν στις αξίες ταιριάξεις με τον άλλον, δηλαδή, δεν πάει να ακουνηθεί ο τόπος.
1: Ωραία. Κάτσε, περίμενα να δώσουμε μπούσουλα, γιατί είναι χρηστική αυτή η εκπομπή. Ποιες αξίες πρέπει να τσεκάρουμε, πιστεύεις, όταν γνωρίζουμε κάποιον και μας ενδιαφέρει, για να δούμε αν θα μπορέσουμε να μακροημερεύσουμε.
0: Κοίτα, νομίζω ότι είναι ένας αγώνας διαρκείας το να είσαι καλός άνθρωπος.
1: Ναι.
0: Δεν μας χαρίστηκε αυτό. Αυτό είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο και μόνο εμπόδια συναντάς σε αυτή τη διαδρομή. Εγώ το έχω βάλει στόχο ζωής να καλυτερεύω όσο μπορώ. Και να πηγαίνω με γνώμονα το καλό. Μου πάει καλά, όχι τέλεια, αλλά δεν είναι πολύ εύκολο. Αλλά όταν βλέπω γύρω μου φίλους μου, τον άνθρωπό μου και να προσπαθεί να είναι καλός. Καλός. Καλός με τον εχθρό του. Καλός με αυτόν που του κάνει κακό. Λέω, ρε παιδί μου, εδώ είμαστε. Με συγκινεί αυτό.
1: Άρα αν ταιριάζουν οι καλοσύνες μας.
0: Μία αξία.
1: Μία αξία είναι αυτή.
0: Είναι η καλοσύνη και η αγάπη. Το να μην είσαι τσιγκούνι στην αγάπη, ας πούμε.
1: Ναι, υπάρχουν άνθρωποι που σου λένε εντάξει, τι καλοσύνες τώρα και αυτά και υπερβολές. Να κοιτάξουμε λίγο τον εαυτό μας, να δούμε πώς θα βελτιώσουμε την κατάσταση.
0: Εκεί με αυτόν, ας πούμε, δεν θα κάνουμε χωριό.
1: Δεν μπορείς να κάνεις χωριό.
0: Τι
1: με
0: να
1: αυτό.
0: Κάνω, ρε παιδί μου. Ναι, γιατί αυτό μετά αυτό θα παρκάρει λάθος. Για να μην χωράω στο Παγκράτη. Αυτό θα καταλαβαίνεις. Σε όλα θα έχουμε πρόβλημα.
1: Μένεις στο Παγκράτη.
0: Μένω στο Παγκράτη, ναι, δυστυχώς. Πάρκινγκ,
1: πώς το αντιμετωπίζεις.
0: Με θυμό, εξοργισμένη.
1: Πόση ώρα κάνεις γύρω-γύρω.
0: Μια φορά που γύρισα από παράσταση και ενώ είχα 10 ώρες γύρισμα, οπότε μιλάμε, ήμουνα μία ώρα εκεί, έκανα μία ώρα και 40 λεπτά. Και ήμουνα έτοιμη να το αφήσω, αφού σταμάτησα, δηλαδή έκανα ένα τσιγάρο, κατέβηκα, απελπισμένη, δεν ήξερα να κάνω. Ήθελα να το αφήσω εκεί, μέσα στο δρόμο. Καλά, δεν υπάρχει καμία πρόνοια, καμία φροντίδα, τίποτα. Ούτε μεταξύ μας, οι πολίτες, κάπως να συνεννοηθούμε, ούτε καν πάρκι κατοίκον να έχουμε, τίποτα.
1: Ναι, δεν υπάρχει κάποιο πάρκινγκ που μπορείς να θα έχει ενίκιο.
0: Δημοτικό δεν υπάρχει. Πάρκινγκ κατοίκων μπλε τέτοιο δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει τίποτα, τίποτα. Είμαστε εκεί στο τέλος.
1: Δεν μπαίνεις όμως ταξί. Δεν μπορείς να πάρεις συγκοινωνία εκείνη την ώρα, είναι η αλήθεια.
0: Ξέρεις τι, η δουλειά που κάνουμε για κάποιους φαίνεται λίγο απλή. Ξυπνάω 6 ώρα το πρωί. Πάω κάπου στα Κατσάβραχα για γύρισμα.
1: Ναι. Δεν μπορείς να φτάσεις με το μετρό, ας πούμε, στα Κατσάβραχα.
0: Γυρνάω τρέχοντας να πάω και μαθαίνω λόγια στο αυτοκίνητό μου για να πάω στην πρόβα μου κάπου. Ναι. Και μετά πρέπει να γυρίσω στο σπίτι μου. Δηλαδή είναι όλη μέρα που εντάξει πλέον το αμάξι μου είναι το μισό σπίτι μου.
1: Τι βρίσκω στο αυτοκίνητό σου, αν ψάξω.
0: Αχ, πολλά πράγματα.
1: Όπως.
0: Θα σου πω την καινούργια μου αγορά. Ναι. Για να δει. Ένα σκουπάκι χειρό. Για το χάος. Σκουπίζω, ναι, γιατί λέω κάτι για το χάος. Θα πάρω ένα σκουπάκι χειρός. Και πήρα ένα τέτοιο για το μάξι.
1: Δουλεύουν, είναι και κάνει δουλειά, γιατί συνήθως αυτό δεν είναι.
0: Ψιλοχάλια
1: είναι, αλλά εντάξει, λίγο να μαζέψουμε την κατάσταση.
0: Σαν ιδέα όμως, πολύ ωραία δεν ήταν.
1: Ναι, και να νοικοκυρεύσεις το γραφείο σου, στην ουσία που είναι το αυτοκίνητό σου. Μαθαίνεις λόγια την ίδια μέρα που έχεις να παίξεις κάτι.
0: Για το γύρισμα, ναι.
1: Γιατί δεν τα έχεις, δεν τα έχουν δώσει πολύ νωρίτερα.
0: Όχι, μπορεί να τα έχω κιόλας, αλλά ειδικά όταν είμαι με συνάδελφο που δουλεύουμε με τον ίδιο τρόπο, δηλαδή χτίζουμε στο απρόοπτο και στο θεατρικά, θα το πω, δεν μαθαίνουμε κανένας από τους δυο μας λόγια και πάμε εκεί, διαβάζουμε και το φτιάχνουμε εκεί την ώρα της σκηνής.
1: Άρα το κάνετε λίγο πριν.
0: Ακριβώς.
1: Και πώς θυμάσαι όλα αυτά που πρέπει να πεις, γιατί ένα από τα πράγματα που μας κάνουν εμάς να αναρωτιόμαστε για τους ηθοποιούς είναι. Πώς θυμάστε λόγια που έχει γράψει κάποιος άλλος και δεν είναι δικά σας.
0: Τα κάνεις δικά σου.
1: Τα κάνεις δικά σου. Άρα βάζεις λίγο.
0: Όχι, δεν είναι απαραίτητο να βάλεις. Απλώς καταλαβαίνεις γιατί το λες εσύ αυτό. Οπότε κάπως τα. Ξέρεις, επειδή μου λέτε.
1: Ναι, ναι.
0: Τα κάνεις δικά σου. Και επίσης, αν έχεις συμπαίκτη και δεν είναι μονόλογος, απλά απαντάς. Είναι φοβερό αυτό.
1: Ωραία.
0: Να είναι ηθοποιός, ξέρεις κι ο άλλος, και να, όντως να σου δίνει πάσα.
1: Και να μπορείς να απαντήσεις φυσικά όπως θα απαντούσες.
0: Είναι απίστευτο αυτό το. Ναι, είναι πολύ μεγάλο δώρο.
1: Σε περίπτωση που είναι πάρα πολύ εκνευριστικός ο συνάδελφος. Τι κάνεις. Εσύ τα λόγια τα έχεις μάθει στο αυτοκίνητο, έχεις και το σκουπάκι.
0: Εννοείται, μαζί με το σκουπάκι, όλα μαζί.
1: Ωραία. Μαζί με τα σκουπάκια.
0: Ρεζίλ, κάνε με ρεζίλ.
1: Ναι, ναι, ναι. Όχι, είναι πάρα πολύ ωραία και χαριτωμένα όλα αυτά. Ναι. Και δεν υπάρχουν συνάδελφοι που είναι εφιάλτες.
0: Ναι, εννοείται ρε, εσύ. Τι, σε κάθε δουλειά. Ναι. Μόνο σε εμάς.
1: Που μπορεί να σε κρεμάσει, ας πούμε, να σε αφήσει να εκτεθεί στη σκηνή.
0: Ναι.
1: Με ποιο σκοπό. Να φανεί εκείνος ή εκείνη καλύτερος.
0: Ελπίζω όχι, ελπίζω κατά λάθος.
1: Το λες μετά, λες, κοιτάξτε να δεις τώρα, διάβασε σε παρακαλώ, γιατί με έχεις αφήσει και δεν, είναι, δεν τα λέμε τόσο καλά μεταξύ.
0: Προσπαθώ
1: μας.
0: Να τα λέω όλα την ώρα που γίνονται.
1: Γιατί θες να λες και τη γνωμούλα σου.
0: Σε λέω, με ξεφτύλισες, καλά κάνεις. Αλλά έτσι είναι, αυτή είναι η προσωπικότητά μου, ας μην το κρύψουμε. Προσπαθώ, όχι, προσπαθώ να δίνω και ευκαιρία στον άλλον να καταλαβαίνει τι νιώθω. Ναι. Δεν μου αρέσουν τα μούτρα, δεν παρεξηγούμε ποτέ. Δεν καταλαβαίνω τι σημαίνει παρεξηγούμε. Και δεν θέλω να μένουν άλλοι τα πράγματα. Θέλω οι άνθρωποι κάπως να έχουμε μια καθαρή επικοινωνία. Όσο μπορούμε.
1: Η παρεξήγηση είναι ένα πράγμα το οποίο με μαγεύει. Γιατί μερικοί άνθρωποι παρεξηγούνται και καταλαβαίνουν μονίμως ότι κάτι τους κάνεις για να τους. Μήπως είναι τελικά κακή πρόθεση ο παρεξηγητής. Έχει κακή πρόθεση ο παρεξηγιάρης.
0: Δεν ξέρω, ρε παιδί μου, αλλά δεν θα παρεξηγηθώ ποτέ. Θα θυμώσω, θα μαλώσουμε, θα τα βρούμε, θα αγαπηθούμε. Δεν θα κάνω μία ερμηνεία. Την πάρω μαζί μου σπίτι μου, ναι. Έτσι μετά. Δεν μπορώ να το κάνω.
1: Ναι,
0: αυτό.
1: Γιατί η παρεξήγηση προϋποθέτει να το έχεις καταπιεί και λίγο και να το φέρνεις βαρέως, αλλά να μην το λες.
0: Ακριβώς.
1: Ναι. Ωραία. Οπότε δεν παρεξηγείς, αυτό είναι πάρα πολύ θετικό.
0: Μάλλον.
1: Συνεχίζεις να νιώθεις αδικημένη στη δουλειά σου σε σχέση με τους άντρες συναδέλφους.
0: Αδικημένη. Ξέρεις, όταν είναι παντού και είναι ένα σύστημα μεγάλο, δεν νιώθω προσωπική αδικία.
1: Ναι. Πώς αυτό έχει προκύψει, γιατί πρέπει να σου πω ότι υπάρχει σε όλα τα επαγγέλματα, έτσι. Πώς έχει προκύψει και κάποιος, αν κάνει την ίδια δουλειά που κάνει μια γυναίκα, έχει τα ίδια χρόνια στη δουλειά, έχει τα ίδια πτυχία, έχει την ίδια ικανότητα, γιατί εντάξει, δεν μπορούμε να συγκρίνουμε και ασύγκριτα, πληρώνεται καλύτερα.
0: Έχεις ώρα. Πόση ώρα έχουμε.
1: Πόση ώρα έχουμε.
0: 3.000 χρόνια ανάλυση. Πάμε.
1: Ναι. Τι είναι, ότι υπάρχει μια κλίκα των ανδρών.
0: Όχι, μωρέ. Σου είπα, εγώ δεν έχω και έτσι με τις συνωμοσίες και με αυτά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δεν τα έχω αυτά.
1: Ναι, ναι.
0: Νομίζω ότι πάμε λίγο στα πιο πίσω επίπεδα. Ότι λίγο ο άντρας κάπως πρέπει να παρέχει, έχει αυτό το βάρος. Mm. Παλιότερα το είχε να παρέχει και στη γυναίκα.
1: Ναι.
0: Στην οικογένεια και τέτοια. Η γυναίκα κάπως δούλευε και όχι υποχρεωτικά.
1: Ναι.
0: Και αυτό έμεινε, ενώ τώρα δεν ισχύει αυτό.
1: Δηλαδή, άρα
0: έχει που αλλάξει το κοινωνικό πρότυπο, ενώ έχει μείνει αυτή η αίσθηση.
1: Ναι.
0: Οπότε μάθανε ότι άντρες εννοείται, ρε παιδί μου. Καλά, έχουμε και λιγότερους ηθοποιούς άντρες, ε.
1: Αλήθεια.
0: Οπότε είναι και πιο δυσεύρετη.
1: Ναι.
0: Είναι πιο ακριβή. Οι γυναίκες πάμε πιο εύκολα προς την τέχνη. Οπότε ίσως να παίζει και αυτό ρόλο, γιατί είναι και ο ανταγωνισμός που διαμορφώνει μια κατάσταση.
1: Μάλιστα. Τα λες τόσο ωραία που θα παρασυρθώ και θα ξεχάσω ότι έχουν μείνει λίγα λεπτά και δεν θα πούμε το θέατρο. Να πούμε λοιπόν το θέατρο.
0: Βέβαια.
1: Ναι.
0: Χάσαμε τη Θεία Στοπ. Συνεχίζουμε. Τι δείχνουμε. Ναι, εδώ είμαστε. Αυτοί είμαστε. Πήγαμε μία. Εντάξει, ήμασταν στο θέατρο Φιλίπ από τον Οκτώβρη. Μετά πήγαμε μία πιο έτσι χειμερινή περιοδία.
1: Ναι.
0: Γύρισα, πήγα και στην πόλη μου, στη Δράμα. Τι ωραία. Να πηγαίνεις στην πόλη σου και να παίζεις θέατρο. Τέλειο. Τώρα θα πάμε έτσι και λίγο πιο αναρχικά. Θα κινηθούμε και σε νησιά, θα πάμε πάλι και Βόρεια Ελλάδα, θα πάμε σε διάφορα μέρη και Αθήνα θα είμαστε γύρω-γύρω. Τι να πω για αυτή την παράσταση. Ένα χρόνο τώρα την κάνουμε. Παραπάνω θα κλείσουμε δηλαδή. Έχει και γέλιο, πολύ.
1: Ναι.
0: Πολύ γέλιο. Έχει και κλάμα, πιστεύω.
1: Mm-hmm.
0: Και ειδικά οι γυναίκες που έρχονται ταυτίζονται λίγο με την περίπτωση της ουρανίας εδώ,
1: ναι,
0: που υποδίωμαι, και λίγο ταυτίζονται. Και έχουμε δηλαδή και συγκίνηση.
1: Ωραία, μεγάλη. Είναι αυτό.
0: Είναι ένα φτωχό κορίτσι αυτή.
1: Mm-hmm.
0: Εγκλωβισμένη στην κατάσταση, το 50. Δύσκολα χρόνια.
1: Δύσκολα και χρόνια, πολύ δύσκολα χρόνια.
0: Στον Καζοχώρη, γιατί τον Γκάζι τότε ήταν χωριό.
1: Ναι.
0: Οπότε είναι στον Καζοχώρη. Εντάξει, τι να λέω. Είναι μια θεία που περιμένουμε να δούμε. Θα φύγει, δεν θα φύγει, θα μας αφήσει, κάτι δεν θα μας αφήσει. Δεν έχουμε στον ήλιο μοίρα. Και κάπως εκεί, ας πούμε, τα πράγματα γίνονται.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσουν εδώ. Ήθελα και άλλα πράγματα να σε ρωτήσω, αλλά θα τα ξαναπούμε.
0: Εύχομαι. Ναι, μην βιάσουμε το να μ' αγαπάς τώρα και τη Στυλιανή που κλαίει όλη την ώρα. Άστο.
1: Όχι, όχι, θα σε ρώταγα επειδή έκανε ιδιαίτερα μαθηματικό. Πρέπει να σου πάρα πολύ να έχει μεταδοτικότητα ω δασκάλα.
0: Μου αρέσει πάρα πολύ.
1: Ναι.
0: Και μου αρέσει και τα παιδιά πολύ, ναι.
1: Πάρα πολύ ωραία. Mm. Σε ευχαριστώ λοιπόν. Δεν ξέρω αν εσείς έχετε μεταδοτικότητα, αν αγαπάτε τα παιδιά. Δεν ξέρω τίποτα για εσάς που μας παρακολουθείτε, αλλά σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε. Να έχετε ένα υπέροχο, υπέροχο βράδυ. Γεια σας.

0: Δείτε απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10. Σε ρυθμούς ΝΑΤΟ η Άγκυρα έχει μετατραπεί σε φρούριο εν ώψη της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ που ξεκινάει αύριο. Επιποδός πάνω από 56.000 αστυνομικοί. Πυρετώδεις οι προετοιμασίες. Αύριο φτάνει στην Άγκυρα ο Αμερικανός Πρόεδρος. Στο επίκεντρο οι αμυντικές δαπάνες. Τα αγκάθια της Συνόδου απευθεία σύνδεση με την τουρκική πρωτεύουσα. Καμπανάκι κινδύνου για το τοξικό νέφος. Ξεκίνησε από τη φωτιά στο εργοστάσιο ανακύκλωσης στο Ωραιόκαστρο και ταξίδεψε σε διάφορα μέρη της χώρας. Ανιχνεύτηκαν σωματίδια και στην Αττική. Για χιλιάδες χημικές ουσίες, τοξικές και καρκινογόνες κάνουν λόγο οι επιστήμονες. Τι οδηγίες δίνουν, πώς εξελίσσεται το φαινόμενο. Βραδιφλεγείς βόμβες στα ακαθάριστα οικόπεδα. 3.000 είναι οι καταγγελίες από πολίτες. Η εγκληματική αμέλεια και η προκλητική αδιαφορία ιδιοκτητών αποτέλεσαν τις κύριες αιτίες για μπαράζ πυρκαγιών. Σε 5 μέρες έγιναν 20 σύλληψεις. Επεκτείνεται και σε άλλους νομούς πέρα από τον Εύρο το πρόγραμμα μετεγκατάστασης. Ποιες περιοχές της Βόρειας Ελλάδας εντάσσονται? 10.000 ευρώ η επιδότηση σε οικογένειες, το 50% προκαταβολή για τα έξοδα μετακίνησης, είπε στο Action 24 η Δόμνα Μιχαηλίδου. Απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10 με τον Σωτήρη Ξενάκη.
1: Ασφαλίζεις, κερδίζεις. Ασφάλισε και το δεύτερο όχημά σου στην Anytime και κέρδισε έκπτωση 10%.

0: Αθλέτικο. Έχει τη μεγάλη εικόνα.
1: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
2: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς, χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
3: Η καρδιά μου με κρατούσε πίσω. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση του βηματοδότη προγραμματίστηκε πολύ νωρίτερα, βρήκα ξανά τα βήματά μου.
4: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Τι επαγγέλλεστε?
6: Εγώ είμαι Production Plant Infrastructure Automation Engineer. Εκτελώ τεχνικούς ελέγχους και συμμετέχω στην αυτοματοποίηση και τη βελτιστοποίηση των υποδομών σε σταθμούς παραγωγής.
5: Στη ΔΕΗ δουλεύει.
7: Σήμερα η ΔΕΗ είναι ένας κορυφαίος power tech όμιλος. Θες να κάνεις το επόμενο βήμα στην καριέρα σου? Στη ΔΕΗ γίνεται.

0: Καλησπέρα και καλή εβδομάδα. Καλώς ήρθατε και σήμερα στο ρυθμό του Μουντιάλ. Ήδη γνωρίζουμε τις τέσσερις ομάδες για τα προημιτελικά της διοργάνωσης και μέχρι αύριο το βράδυ θα γνωρίζουμε και τις άλλες τέσσερις για να συμπληρωθεί έτσι το φορμάτ των προημιτελικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου που διεξάγεται στα γήπεδα του Μεξικού, του Καναδά και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Να ξεκινήσουμε από τι έγινε χθες το βράδυ, ή μάλλον καλύτερα μέχρι σήμερα το πρωί, γιατί και τα μάτς ήταν με τα μεσονύχτια, με την Νορβηγία να παίρνει μια πολύ μεγάλη πρόκριση, να κερδίζει με 2-1 τη Βραζιλία και να πετάει εκτός διοργάνωσης την Σελεσάο και από την άλλη πλευρά την Αγγλία σε ένα γήπεδο καταραμένο για την ίδια, το Αστέκα, να ξεπερνάει την οικοδέσποινα ομάδα του Μεξικού, να κερδίζει με 3-2 έχοντας σε μεγάλη μέρα τον Τζουντ Μπέλιγχαμ και με τον Χάρι Κέιν να βάζει και αυτό στη σφραγίδα του με μία assist αλλά και με το τρίτο γκολ με πέναλτι. Παρότι η Αγγλία έπαιζε και με 10 παίχτες από το 54, να καταφέρει να πάρει άλλη μία πρόκριση και να κάνει έτσι τους Άγγλους να ονειρεύονται κατάκτηση τίτλου μετά από 60 χρόνια.
1: Και η Νορβηγία συνεχίζει το κουπί της. Με απόλυτο πρωταγωνιστή τον Έρλινγκ Χάλαντ, οι Βίκινγκς ξεπέρασαν το εμπόδιο της Βραζιλίας και πλέον έχουν στο μυαλό τους την Αγγλία για τα προημιτελικά του Μουντιάλ.
2: Right now... It's difficult to explain with words because I never expected in a million years that we would go through in the World Cup, first time in 28 years, and we would win against Ivory Coast. We meet Brazil, and we're just playing. Okay, you know what? Let's just enjoy this moment. No matter how it goes, it will be a big party in Norway.
3: We beat Brazil in the World Cup, and they're out. They're gone. It's 70,000 people from Brazil, maybe 10,000 from Norway, and we make more sound than they do today, and we beat them, and they are just gone. So it's amazing.
4: Haaland is a goal machine. Of course, he scores all the time. He never played a World Cup game without scoring.
1: Κόντρα σε όλα και σε όλους, η Αγγλία πέταξε εκτός διοργάνωσης την οικοδέσποινα ομάδα του Μεξικού και πλησιάζει ακόμα πιο κοντά στο να κάνει το όνειρο πραγματικότητα να διεκδικήσει το τρόπαιο μετά από 60 χρόνια.
5: I'm so proud of the mentality and the will of this team. It's a very, very special night for us.
6: Never been prouder. Never been prouder of a group of lads, a squad, a nation. Everything I've seen this week is the country behind us. All we've talked about this week is how difficult it's going to be in an unbelievable atmosphere against a very, very good team. So to get this win is the best night of my England career so far, for sure.

0: one of the best games I've seen. Honestly, that game that I've seen, I wish witness, is going to be in the history. Everyone that witnessed this, everyone that's experienced this with each other, football's coming home, mate. That's all I can say. Football's coming home.
1: Listen, that's the hardest I've ever seen England fight. My voice is going, my heart was in my knees, but we did it. We did it.
2: Έτσι πλέον η Αγγλία θα αντιμετωπίσει την Νορβηγία για τα προημιτελικά του Μουντιάλ.
3: Γνωρίζουμε λοιπόν ήδη δύο ζευγάρια για τα προημιτελικά. Την 5η 9 Ιουλίου το πρώτο παιχνίδι Γαλλία-Μαρόκο στις 11 το βράδυ και την Κυριακή 12 Ιουλίου στις 12 τα μεσάνυχτα Νορβηγία-Αγγλία. Και θα μάθουμε για τα άλλα δύο ζευγάρια μέχρι αύριο το βράδυ όταν θα ολοκληρωθούν και οι υπόλοιποι αγώνες για την φάση των 16. Η άτυχη εντός ή εκτός εισαγωγικών, γιατί είχε κάποιες δυνατότητες, όχι όπως φάνηκε στο 100% για να μπορέσει να προχωρήσει, αλλά έδειξε κάποια στοιχεία. Τελικά η Βραζιλία δεν κατάφερε να κάνει αυτό που όλοι ονειρευόντουσαν, δηλαδή να επιστρέψει στον τίτλο μετά από 24 χρόνια και πλέον βρίσκεται σε μια διαδικασία επόμενης μέρας πολύ δύσκολης. Καλησπέρα, Βάλια Πλιανίδη.
4: Γεια σας, Σταύρο. Καλησπέρα.
3: Στην οποία η Σελεσάου μπήκε αναγκαστικά η μη. Ένα πείραμα Αντζελότη το οποίο είναι πρόωρο να κρυθεί, αλλά δεν βγήκε σε πρώτο χρόνο. Και τον Νεϊμάρ να δίνει το τελευταίο του παιχνίδι στο Μουντιάλ και να πετυχαίνει και το τελευταίο γκολ, μάλιστα.
4: Παρ' όλα αυτά, να πούμε ότι ο Κάρλο Αντζελότη είναι αισιόδοξος για την επόμενη μέρα. Θεωρεί ότι είναι έτσι μια διαδικασία για ένα νέο κεφάλαιο στη Σελεσάου. Όπως και εσύ είπες πολύ σωστά, ο Νεϊμάρ έδωσε το τελευταίο του παιχνίδι με την εθνική ομάδα τη Βραζιλίας. Τον είδαμε να κλαίει κιόλας με τη λήξη
3: της. Όπως και περίληπη εδώ η Βραζιλιάνη στην Κόπα Καμπάνα.
4: Εντάξει, προφανώς μιλάμε για τη Βραζιλία, μία από τις μεγάλες δυνάμεις του παγκοσμίου ποδοσφαίρου, η οποία έχει μείνει χωρίς τίτλο, χωρίς τίτλο στο Μουντιάλ από το 2002. 24 ολόκληρα χρόνια είναι πολλά για την Σελεσάου στην μεγαλύτερη σκηνή του παγκοσμίου ποδοσφαίρου. 5 κατακτήσεις να πούμε συνολικά για τη Βραζιλία, αλλά προφανώς τα τελευταία χρόνια η Σελεσάου είναι σε μια ελεύθερη πτώση, αν μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε έτσι. Συνεχείς αποτυχίες και αποκλεισμοί σε παγκόσμια κύπελα. Με τον Κάρλο Αντσελότη στο τιμόνι πλέον, προσπαθεί να μπει έτσι σε αυτή τη νέα εποχή. Φυσικά είναι ένα project το οποίο θέλει χρόνο και ο προπονητής της Σελεσάου έχει ένα δύσκολο έργο μπροστά του.
3: Ένας Ιταλός τεχνικός που πήγε να περάσει τη δική του λογική, αλλά από ό,τι φάνηκε δεν είναι στην λογική της Βραζιλίας, την οποία την είχαμε συνηθίσει να πρωταγωνιστεί και να κάνει αυτή το παιχνίδι. Αντίθετα, εχθές την είδαμε σε παθητικό ρόλο ουσιαστικά, να δίνει το παιχνίδι στην Νορβηγία και να περιμένει να χτυπήσει στην κόντρα, κάτι που δεν κατέστη ποτέ εφικτό ουσιαστικά. Πάμε να δούμε το τι δήλωσε ο Κάρλο Αντσελότη μετά το τέλος του αγώνα.
5: No un mundial espectacular, ma un buon mundial. Io penso che también lo gioco di oggi si poteva merecer ganare il gioco. E quando passa un momento così, tu tieni che pensare che una derrota è l'inizio di una nuova avventura, di una nuova temporada. Abbiamo che seguir lavorando, migliorando, incontrare nuove idee. Io credo che No è la fine, è un principio del nuovo ciclo, questa derrota.
3: Οι νικήτριες της χθεσινής βραδιάς ήταν η Νορβηγία και η Αγγλία, με την Νορβηγία του Χάλαντ να παίρνει άλλη μια πρόκριση και τον ίδιο να οδηγεί τους Βίκινγκς, πέτυχε άλλα δύο γκολ.
4: Κοντράστ συναισθημάτων σε σύγκριση με τη Βραζιλία. Η Νορβηγία είναι στη φάση των 8 με τον μεγάλο της πρωταγωνιστή, με τον σούπερ σκόρερ τον Έρλινγκ Χάλαντ, ο οποίος χθες, να πούμε, πήρε και το ρόλο του έτσι, καθοδηγητή στο κουπί. Ήταν εκείνος που έτσι στο καθιερωμένο...
3: Σε αυτό το μοτίβο που έχουν φροντίσει από την αρχή της διοργάνωσης και το βλέπουμε εδώ και έξω από το γήπεδο μετά το τέλος αγώνα από τους Νορβηγούς να το εξασκούν.
4: Έγινε και μέσα στο γήπεδο λοιπόν με ηγέτη τον Έρλινγκ Χάλαντ, ο οποίος χτύπησε το τύμπανο για να δώσει το ρυθμό στους συμπαίκτες και στον κόσμο που ήταν μέσα στο γήπεδο. Η Νορβηγία ζει πολύ μεγάλες στιγμές. Έχει φυσικά τον μεγάλο της ηγέτη και θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε μέχρι πού θα φτάσει.
3: Και είναι βέβαιο ότι με τον Χάλαντ να είναι σε πολύ καλή κατάσταση, δείχνει πολύ μεγάλη διάθεση, όπως και η Αγγλία, από την οποία περιμένουμε πολλά. Είχε χρηστεί άλλωστε εξ αρχής ως μια ομάδα από τα φαβορί της διοργάνωσης, μαζί με την Ισπανία και την Αργεντινή βεβαίως.
4: Να δούμε αν θα... It's coming home. Να δούμε αν θα γίνει αυτό που λένε οι Άγγλοι.
3: Το ακούμε χρόνια τώρα, αλλά κάτι συμβαίνει στο τέλος και χαλάει.
4: Πάντα, σε κάθε μεγάλη διοργάνωση. Να δούμε αν αυτή τη φορά θα αλλάξει. Γενικά σε κάθε διοργάνωση, ευρωπαϊκή ή μη, η Αγγλία είναι από τα φαβορί. Επομένως και σε αυτό το Μουντιάλ θεωρείται μία από τις δυνάμεις της διοργάνωσης. Πανηγυρίστηκε έξαλλα αυτή η πρόκριση από τους Άγγλους. Προφανώς είναι κάτι το οποίο ζητούσαν πάρα πολύ καιρό, θέλανε πάρα πολύ καιρό. Γενικά νομίζω ότι η Αγγλία είναι μία από τις χώρες που διψά για μία διάκριση. Αν σκεφτεί κανείς το πόσες απογοητεύσεις έχει περάσει τα τελευταία χρόνια στις μεγάλες διοργανώσεις, θέλει να φτάσει έτσι μέχρι ένα σημείο ώστε γιατί όχι να μην κατακτήσει και το τρόπαιο.
3: Και εδώ ο Τόμας Τούχελ έχει βάλει την δική του σφραγίδα στην ομάδα, αφήνοντας κάποιους παίχτες εκτός αποστολής, βάζοντας άλλους σε θέση στην οποία ο ίδιος θέλει να αποδώσουν και το έχει πάρει στο 100% αυτό ως αποτέλεσμα.
4: Πάμε να δούμε τώρα... και Kane, φυσικά, πρωταγωνιστές.
3: Πάμε τώρα να δούμε τι έγινε στα υπόλοιπα παιχνίδια που ολοκληρώθηκαν και έφεραν πρόκριση για τα προημιτελικά, για την Γαλλία και για το Μαρόκο. Με τη Γαλλία με δυσκολία να κερδίζει την Παραγουάη και να προκρίνεται, όμως έκανε πράξη την υπεροχή της ουσιαστικά. Από την άλλη πλευρά, το Μαρόκο πολύ πιο εύκολα, πετυχαίνοντας 3 γκολ, πήρε το εισιτήριο για τη φάση των προημιτελικών.
2: Οι Γάλλοι συνεχίζουν ακάθεκτοι στο Μουντιάλ και το τραγούδι δεν σταματά. Κόντρα στην μαχητική Παραγουάη, η Γαλλία χρειάστηκε να καταναλώσει τεράστιες δυνάμεις για να περικεράσει το εμπόδιό της, με τον Εμπαπέ να δίνει για μία ακόμη φορά τη λύση, σκοράροντας από την άσπρη βούλα το 7ο φετινό του τέρμα στη διοργάνωση και ισοφαρίζοντας τον Μέση στην μάχη για το χρυσό παπούτσι.
6: It was awesome, Εμπαπέ. I knew he was going to score one and he did. That was awesome. But Paraguay, they tried their best, but can't beat France, you know. They're gonna win the World Cup, baby.
2: Οι Παραγουανοί επιστράτευσαν τη δύναμή τους και κάθε είδους σκοτεινή τέχνη για να πειράξουν το μυαλό των Γάλλων, οι οποίοι όμως δεν τζίμπησαν, διατηρώντας την ψυχραιμία τους στα αντιαθλητικά μαρκαρίσματα των αντιπάλων τους.
7: Είμαστε προετοιμασμένοι για αυτό. Είναι quelques jours que le coach nous rappelle que la qualité principale du Paraguay c'est de faire la guerre, c'est d'essayer de faire sortir les joueurs adverses de leur match. Donc on était vraiment prêt à ça et on avait envie de rappeler à tout le monde que nous aussi on sait faire la guerre, on sait batailler.
2: Παρά το σκληρό της παιχνίδι, η Παραγουάη ολοκλήρωσε το μάτς χωρίς κίτρινη κάρτα, σε αντίθεση με τους Γάλλους που την αντίκρισαν 3 φορές.
8: Et voilà, des fois c'est des batailles. Le match a demandé ça et voilà, on a livré une bataille, on a gagné la bataille 1-0 et on est qualifié.
2: Στιγμές 2022 ζουν ξανά οι Μαροκινοί. Τα λιοντάρια του Άτλαντα για δεύτερο σερί Μουντιάλ βρίσκονται στα προημιτελικά, καθώς πέταξαν εκτός της διοργάνωσης τους οικοδεσπότες μετά την νίκη με 3-0 επί του Καναδά και έκλεισαν ραντεβού με τη Γαλλία στην οκτάδα. Μεγάλος πρωταγωνιστής για τους Μαροκινούς ήταν ο πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού Αζεντίνου Ναχί, ο οποίος σημείωσε 2 από τα 3 γκολ.
9: Oh, je suis fier de tout le monde, je suis fier de tout le groupe. C'est pas que aujourd'hui j'ai marqué ou les derniers matchs qu'on a joué, il y a ces barricades à marquer. Non, nous on est un groupe ensemble. On veut tous la même chose, on a tous le même objectif. Et alhamdoulillah aujourd'hui. Que c'est moi qui a marqué ou quelqu'un d'autre, on est tous contents et je suis fier de cette génération, je suis fier de ce groupe.
2: Οι Μαροκινοί θέλουν να πάρουν εκδίκηση από τους Γάλλους στα προημιτελικά, καθώς το 2022 τους είχαν βάλει stop στην ξέφρενη πορεία μέχρι την τετράδα.
3: Συνέχεια με δύο μάτς σήμερα, Βάλια, με την μάχη της Ιβηρικής πρώτα, Πορτογαλία-Ισπανία στις 10.
4: Το μεγαλύτερο μάτς, νομίζω, μέχρι τώρα που έχουμε δει στο φετινό Μουντιάλ. Πορτογαλία που σαφώς μπαίνει. Αν μπορούμε να πούμε με τον τίτλο του outsider συγκεκριμένη αναμέτρηση, όλοι θεωρούν φαβορή την Ισπανία, αλλά να πούμε επίσης ότι έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το τι θα γίνει σε αυτό το παιχνίδι και για τον Κριστιάνο Ρονάλντο. Σε περίπτωση νίκης θα δώσει συνέχεια στο ταξίδι του με την εθνική ομάδα στο Μουντιάλ, ενώ σε αντίθετη περίπτωση, σε περίπτωση ήττας δηλαδή, θα είναι το τελευταίο του παιχνίδι με την εθνική ομάδα της Πορτογαλίας και το τελευταίο του Μουντιάλ φυσικά. Οπότε έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να έχουμε και τα μάτια μας στραμμένα στον Πορτογάλο Superstar σε ένα πάρα πολύ Μεγάλο μάτς.
3: Και θα είναι και η πρώτη άτυπη μονομαχία μεταξύ Ρονάλντο και Γιαμάλ, από τη μία και από την άλλη πλευρά. Ο παλιός δηλαδή και ο νέος του ισπανικού ποδοσφαίρου, γιατί και ο Ρονάλντο στην Ισπανία ουσιαστικά ανδρώθηκε με την Ρεάλ Μαδρίτη, της έκανε πράγματα και θαύματα. Ο Λάμι Γιαμάλ με την μισητή αντίπαλο του Ρονάλντο, δηλαδή την Μπαρτσελώνα. Οπότε έχει και αυτό το πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Θυμίζω ότι η Ισπανία παραμένει ως πρώτο φαβορί για την κατάκτηση του Μουντιάλ και στις στοιχηματικές αποδόσεις. Και πάμε να δούμε τι δήλωσε ο Κριστιάνο Ρονάλντο χθες, που είπε ότι προφανώς αυτό θα είναι το τελευταίο του Μουντιάλ. Εμέσως το επιβεβαίωσε, αλλά δεν θέλει να είναι αυτό το σημερινό το τελευταίο του παιχνίδι.
10: Estaré feliz, sabes, no no puedo poner presión a mí mismo, llegar al final de mi carrera y saber tienes que ganar, tienes la obligación de ganar. No, no. Sea lo que Dios quiera, sabes. Es disfrutar cada día, disfrutar cada partido, disfrutar numa gran competición como es el Mundial. Y creo, aparte de algunas opiniones diferentes de vosotros, que no estoy así tan mal. Ya he hecho 3 goles. A otros que hicieron más, porque están muy bien. Pero yo no estoy mal, creo. Creo. Hay que seguir. A ver si gano mañana y marco un golito.
3: Ο άλλος αγώνας της βραδιάς, ή μάλλον το πρωί στις 3 τα ξημερώματα, είναι μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και του Βελγίου, που έχει σηκώσει πολύ σκόνη η απόφαση για απόσυρση της τιμωρίας του Μπαλογκάν.
4: Πράγματι, και σε όλο αυτό περιπλέκεται και το όνομα του Ντόναλντ Τραμπ, του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, του οποίου μάλλον η κίνηση να ζητήσει από την FIFA να υπάρξει ανάκληση της κόκκινης κάρτας του Μπαλογκάν έχει ξεσηκώσει αντιδράσεις. Μάλιστα, ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών έκανε 3 τηλέφωνα προς την Διεθνή Ομοσπονδία, θέλοντας έτσι να
3: όπως βοηθεί. Όπως αναφέρουν δημοσίευματα, έτσι.
4: Ναι, φυσικά. Κάνοντας λόγο ότι η κόκκινη κάρτα αυτή ήταν μια άδικη απόφαση. Προφανώς το Βέλγιο έχει ξεσηκωθεί από την πλευρά του. Το σίγουρο είναι ότι ο Μπαλογκάν θα αγωνιστεί στο απόψινο παιχνίδι, αλλά όλο αυτό όλη αυτή η ιστορία έχει έτσι προκαλέσει αντιδράσεις και από την UEFA και φυσικά από την Εθνική Ομάδα του Βελγίου, που θα έχει συν έναν μεγάλο αντίπαλο απέναντι.
3: Ωραία. Αγωνιστικά το μάτς αναμένεται να έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Το Βέλγιο από την άλλη πλευρά έχει τα πάνω του, έχει τα κάτω του. Είναι μια ομάδα όμως υπολογίσιμη με τον Λουκάκου στην κορυφή της επίθεσης. Ευχαριστώ πολύ, Βάλια. Και θα ολοκληρώσουμε το σημερινό στον ρυθμό του Μουντιάλ, βλέποντας την επιστροφή μιας ομάδας εκ των εκπλήξεων αυτού του Μουντιάλ, που τη μάθαμε ουσιαστικά σε αυτή τη διοργάνωση, δηλαδή το πράσινο ακροτήρι και το πώς επέστρεψε στην πατρίδα. Ακολουθεί αμέσως τώρα το κεντρικό δελτίο ειδήσεων με το Σωτήρη Ξενάκη, και εμείς και πάλι αύριο εδώ στις 6.30. Καλό απόγευμα. Χιλιάδες φίλοι του πράσινου ακροτηρίου περίμεναν την αποστολή της ομάδας στην επιστροφή από το Μουντιάλ για να την αποθεώσουν. Πρωτόγνωρες εικόνες για μια ομάδα που δεν υπήρχε στο ποδοσφαιρικό χάρτη πριν από αυτό το παγκόσμιο κύπελο και όμως κατάφερε να εκπλήξει τους πάντες θετικά. Το πράσινο ακροτήρι κατάφερε στους 3 αγώνες της φάσης των ομίλων να μην υποστεί καν ήττα πριν πέσει στον δρόμο της Αργεντινής.
11: Είμαι πολύ orgulhoso, muito orgulhoso do meu país, muito orgulhoso mesmo.
3: Οι παίκτες του πράσινου ακροτηρίου λογίζονται πλέον σαν λαϊκοί ήρωες με τα κατορθώματά τους στα γήπεδα του Μουντιάλ.
12: It's the best moment in my life, best experience. No words to describe how I feel. It's the best. Amazing.
3: Όλοι περιμένουν αυτή η επιτυχία από το πράσινο ακροτήρι να έχει και συνέχεια, με τους ποδοσφαιριστές της ομάδας ήδη να έχουν δεχθεί αξιόλογες επαγγελματικές προτάσεις.

0: Σήμερα έχω τη χαρά να φιλοξενώ μία από τις πιο επιδραστικές γυναίκες για την δημόσια ζωή της χώρας. Την δημοσιογράφο και πολιτικό, Λιάνα Κανέλη.
1: Θα συγχαινόμουν τον εαυτό μου αν είχα χάσει την ψυχραιμία μου. Γι' αυτό έμεινα όρθια και σε άμυνα. Για να φανεί το κτίνος και να φανεί και το καθαρό κούτελο του Κανελέικου. Παλιά έτσι κυσκωνόταν ένας και έφευγε από ένα κόμμα και πήγαινε στο άλλο. Αποστάτησε, πίσω, δείξε. Τώρα είναι μάγκας και καραμπουζουκλής.
2: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου. Απόψε τα μεσάνυχτα στο Άξιον 24.
3: Είναι ένα επιπλέον πακέτο δεύτερη στην ουσία.
4: Την είχε σε κλειώτη γυναίκα αυτή.
5: Έχουμε 4 παρεμβάσεις μέσα σε αυτό το μήνα που αφορούν τους οφειλέτες του δημοσίου.
6: Για τα καινούργια κόμματα θα δούμε αλλαγές.
7: Πρέπει κάποτε εμείς οι πολιτικοί να καταλάβουμε ότι όταν το ρεύμα πηγαίνει τη χώρα στον γκρεμό, καθήκον του πολιτικού δεν είναι να πηγαίνει με το ρεύμα, καθήκον του πολιτικού είναι να βγαίνει απέναντι το ρεύμα και να το σπάει.
8: Θολώνεται η εικόνα με τη συζήτηση που κάνουν τα στελέχη μας.
9: Στην Πειραιώς, με το μεγαλύτερο δίκτυο καταστημάτων στην Ελλάδα, υπάρχει πάντα ένας εξειδικευμένος συνεργάτης δίπλα σου για να σε καθοδηγήσει. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
10: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Πάμε να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Τα βλέμματα στραμμένα στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ, στο επίκεντρο οι αμυντικές δαπάνες, οι επιδιώξεις του Ερντογάν από τον Τραμπ και οι θέσεις της Ελλάδας. Φρούριο η Άγκυρα, απευθεία σύνδεση. Στην αντεπίθεση Νέα Δημοκρατία στις συνεχόμενες βολές του Αντώνη Σαμαρά, αίτηση του πρώην Πρωθυπουργού στον Άριο Πάγο για το Πρέταντορ. Την απάντηση θα δώσει η δικαιοσύνη, διαμηνύει το Μαξίμου. Οριοθετήθηκε η φωτιά στην Ιερά Πέτρα, η επόμενη μέρα σε Μάντρα και Ωραιόκαστρο. Πράσινο φως για αποζημιώσεις 5 εκατομμυρίων ευρώ. Αυτοψία του Άξιον 24 στα Καμένα. Το τοξικό νέφος έφτασε ως την Αθήνα. Και αποκλεισμός βόμβα για τη Βραζιλία στο Μουντιάλ. Ο Χάλαντ σκόρπισε τη Σερεσάο, συντετριμένος ο Νεϊμάρ.

Τα βλέμματα της διεθνούς κοινότητας στρέφονται στην Άγκυρα, όπου ξεκινά η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ με κεντρικό πρόσωπο τον πρόεδρο Τραμπ, ο οποίος αποτελεί και τον αστάθμητο παράγοντα για το μέλλον της συμμαχίας. Η Τουρκία επενδύει πολλά σε αμυντικές συμφωνίες, για τις οποίες θα υπάρξουν και διμερείς συναντήσεις. Η τουρκική πρωτεύουσα έχει μετατραπεί σε φρούριο εν ώψη υψηλών αφίξεων, ενώ την Ελλάδα θα εκπροσωπήσει ο Πρωθυπουργός. Το Action 24 βρίσκεται στην Άγκυρα με τον Νίκο Νανούρη, ενώ μαζί μας είναι ο Κώστας Αλατζάς και ο Γιώργος Πιέρος. Καλησπέριζω τους τρεις συναδέλφους. Να πάμε όμως πρώτα να παρακολουθήσουμε ποια είναι τα αγκάθια αυτής της κρισιμότερης ίσως συνόδου των τελευταίων δεκαετιών για τη Βορειοατλαντική Συμμαχία.

0: Στο επίκεντρο της διεθνούς διπλωματίας βρίσκεται η Άγκυρα, καθώς αύριο και μεθαύριο φιλοξενεί την 36η Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών φτάνει στην Τουρκία με ένα τελεσίγραφο. Άμεση αύξηση των αμυντικών δαπανών των μελών της συμμαχίας ή απόσυρση της αμερικανικής ομπρέλας προστασίας.
1: Here in Ankara, I expect nations to present clear, concrete and credible plans to reach that 5% goal. And the evidence we see so far is impressive.
0: Η απροθυμία των μελών του ΝΑΤΟ να βοηθήσουν τις Ηνωμένες Πολιτείες στον πόλεμο με το Ιράν έχει προκαλέσει την οργή του Τραμπ, ο οποίος έχει απειλήσει ακόμα και με έξοδο από τη συμμαχία. Ο πόλεμος στην Ουκρανία, που βρίσκεται πλέον στον πέμπτο χρόνο του, θα αποτελέσει ένα από τα βασικά θέματα της Συνόδου. Η Συμμαχία καλείται να αποφασίσει πώς θα συνεχιστεί η χρηματοδότηση προς το Κίεβο, την ώρα που η πολεμική κόπωση και οι εσωτερικές πολιτικές πιέσεις λυγίζουν τις εντοχές της Δύσης.
1: So as Ukraine continues to defend its sovereignty, allies and NATO partners must continue to ensure Ukraine gets what it needs.
0: Στο επίκεντρο αναμένεται να βρεθούν και οι τεταμένες σχέσεις της Τουρκίας με το Ισραήλ. Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν αναμένεται να θέσει το ζήτημα στη συνάντηση που θα έχει με τον Ντόναλντ Τραμπ, την ώρα που εντείνονται οι πολεμικές δηλώσεις ανάμεσα σε Άγκυρα και Τελαβίβ.
2: Ισραήλ, işgal güçleri, Gazze'deki mazlumlara yönelik hukuk ve insanlık dışı saldırılarına da devam ediyor. Savaş bağımlısı mevcut İsrail hükümetinin coğrafyamıza tekrar özellikle barut ve kan kokusuna boğmasını fırsat vermemek gerekiyor.
0: Οι εχμές και οι επιθέσεις που έχει εξαπολύσει κατά καιρούς ο Αμερικανός πρόεδρος εναντίον Ευρωπαίων ηγετών δυναμητίζουν το κλίμα εν ώψη της Συνόδου. Πριν λίγες ώρες, σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Τραμπ εξαπέλυσε νέα πειρά εναντίον της Τζόρτζια Μελόνι. Δημοσιεύοντας εικόνα που τον δείχνει δίπλα στην Ιταλίδα πρωθυπουργό, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών γράφει στη Λεζάντα ότι χρειάζονται ασφαλιστικά μέτρα εναντίον της Ιταλίδας πρωθυπουργού.
3: Στην Άγκυρα φτάνει αύριο για να εκπροσωπήσει τη χώρα μας ο Πρωθυπουργός. Ο Κώστας Σαλατζάς θα μας ενημερώσει για την ελληνική αντιπροσωπεία και τις συναντήσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη. Κώστα.
4: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μεταβαίνει αύριο συνοδεία του Υπουργού Εξωτερικών και του Υπουργού Άμυνας στην Άγκυρα για την κρίσιμη σύνοδο της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας. Είναι κρίσιμη σύνοδος για δύο λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι ότι διεξάγεται σε μια εποχή έντονης γεωπολιτικής αβεβαιότητας. Και ο δεύτερος λόγος είναι ότι στο κύριο. Στο μενού της ατζέντας της Συνόδου είναι η αύξηση των αμυντικών δαπανών. Η αύξηση των αμυντικών δαπανών για τα κράτη-μέλη της Συμμαχίας δεν είναι απλά σωτήρια ένα οικονομικό ή δημοσιονομικό ζήτημα, αλλά υποδουλώνει ουσιαστικά το μετασχηματισμό του ΝΑΤΟ στη νέα εποχή. Yeah. Ένας μετασχηματισμός στον οποίο η αξιοπιστία του κάθε συμμάχου θα εξαρτάται από την αμυντική του συνεισφορά. Έτσι λοιπόν ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, προσερχόμενος στην αυριανή σύνοδο, θα τονίσει το γεγονός ότι η Ελλάδα διαχρονικά είναι ένας αξιόπιστος σύμμαχος του ΝΑΤΟ και ειδικά σε ό,τι αφορά τις αμυντικές δαπάνες. Θα φέρει συγκεκριμένα παραδείγματα, όπως μας ενημερώνουν κυβερνητικές πηγές, θα αναφερθεί στις φετινές αμυντικές δαπάνες του ελληνικού προϋπολογισμού, οι οποίες ανέρχονται στο 3,6% του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος, αυξημένες κατά πολύ σε σχέση με το 2,75% που ήταν το 2025 και το 2,74% που ήταν το 2024. Επίσης θα κάνει ιδιαίτερη μνήμα στο νέο 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα της Ελλάδας που ξεπερνά τα 25 δισεκατομμύρια ευρώ. Το χρονοδιάγραμμα της Συνόδου είναι αρκετά στενό. Από ό,τι πληροφορούμαστε από το Μέγαρο Μαξίμου, δεν υπάρχουν προγραμματισμένες ως ώρας διμερείς επαφές και σε αυτό το πλαίσιο ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν θα συναντηθεί με τον Τούρκο πρόεδρο Ταγί Περντογάν, όπως έχει συμβεί σε άλλες συνόδους της Συμμαχίας, αλλά ούτε με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.
3: Να σε ευχαριστήσουμε και με σταθερό μήνυμα ότι η Ελλάδα, τα ακούσαμε και πριν, αποτελεί πυλώνα ασφάλειας και αξιόπιστο σύμμαχο στην νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ. Ο κ. Μητσοτάκης θα πάρει μέρος εργασίας της Συνόδου. Η Αθήνα προβάλλει τη συνέπεια της χώρας στις αμυντικές δεσμεύσεις, ενώ παρακολουθεί με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και τις συζητήσεις που αφορούν την Τουρκία και το πρόγραμμα των F-35.

0: με στόχο την ανάδειξη του γεωπολιτικού ρόλου της Ελλάδας στην νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ σε μια εποχή έντονης αβεβαιότητας, προσέρχεται ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην κρίσιμη σύνοδο της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας στην Άγκυρα. Η αύξηση των αμυντικών δαπανών και η οικονομική και στρατιωτική στήριξη της Ουκρανίας στον πόλεμο αποτελούν το βασικό μενού της ατζέντας της Συνόδου. Ο Πρωθυπουργός μάλιστα θα υπενθυμίσει τη δέσμευση της χώρας για αύξηση των στρατιωτικών δαπανών στο 5% έως το 2035, όπως επίσης και την πάγια θέση της Ελλάδας για συνέχιση της υποστήριξης της Ουκρανίας.
1: Θα πιέσει όχι μόνο για το 5%, αλλά και για το να πάρει περισσότερα deals, περισσότερες συμφωνίες από τους Ευρωπαίους για εξοπλιστικά προγράμματα.
0: Για τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, η Σύνοδος στην Άγκυρα αποτελεί κάτι πολύ περισσότερο από μια τυπική διπλωματική διοργάνωση. Ο Τούρκος Πρόεδρος αναμένεται να θέσει για άλλη μια φορά το ζήτημα επανένταξης της Τουρκίας στο πρόγραμμα των Αμερικανικών αεροσκαφών F-35, υποστηρίζοντας ότι οι περιορισμοί αυτοί υπονομεύουν τη συνοχή της συμμαχίας.
2: Το ζήτημα των F-35 είναι αρκετά σύνθετο και δεν είναι θέμα μόνο του Λευκού Οίκου. Δηλαδή, ακόμη και αν αποφάσισε ο Πρόεδρος Τραμπ ότι ήθελε να ξαναβάλει την Τουρκία στο πλαίσιο της παραγωγής, δεν θα μπορούσε να το κάνει τόσο απλά. Είναι περισσότερο σύνθετο, άρα περισσότερο είναι μια πρόθεση να το ξανασυζητήσουμε, να το πω πάνω σε αυτό το πλαίσιο, παρά να δώσει μια διαβεβαίωση.
0: Η ελληνική κυβέρνηση εκτιμά ότι η επαναφορά της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35 συνιστά δύσκολη υπόθεση, καθώς η Άγκυρα εξακολουθεί να διατηρεί στο οπλοστάσιό της τα ρωσικά συστήματα S-400, ενώ η άρση των κυρώσεων Κάτσα δεν είναι προσωπική υπόθεση του Προέδρου Τραμπ αλλά του Αμερικανικού Κογκρέσου.
3: Άλλοι κινητήρες οι οποίοι είναι τελειωμένη υπόθεση θα τα πάρουν και άλλο ένα F-35. Και βεβαίως στην υπόθεση του F-35 είναι και το λόμπι το Ισραηλινό. Υπάρχουν και αντιδράσεις εκ μέρους των Ελλήνων της Αμερικής. Αλλά βλέπουμε ότι η πρόθεση ή τουλάχιστον λεκτικά είναι ο πρόεδρος Τραμπ να υπερβεί αυτό το εμπόδιο.
0: Λίγες ώρες πριν την έναρξη των εργασιών της Συνόδου, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου προέβη σε μια ξεκάθαρη δήλωση ότι η Τουρκία δεν πρέπει να αποκτήσει ούτε F-35 ούτε αμερικανικούς κινητήρες, καθώς μια τέτοια προοπτική θα χαλάσει τις ισορροπίες στη Μέση Ανατολή.
4: For a regime infected by the Muslim Brotherhood, an extreme movement that hates America and chants death to America from that side of the spectrum, I don't think they should be given F-35s or the engines for their fighter jets, because that'll upset the power balance in the Middle East. Turkey is a great country, but it's governed by a man who calls openly for the annihilation of Israel. He occupies half of Cyprus, a NATO country. He's threatening Greece, another NATO country. And he talks openly about conquering Jerusalem.
0: Οι αποφάσεις της Συνόδου της Άγκυρας θα καθορίσουν τη φυσιογνωμία και το στρατηγικό προσανατολισμό του ΝΑΤΟ για την επόμενη δεκαετία.
5: Στην Άγκυρα τώρα και στον Νίκο Νανούρη. Νίκο, ο Ταγίπ Ερντογάν έχει μεγάλες προσδοκίες από τη Σύνοδο αυτή, κυρίως για τα εξοπλιστικά προγράμματα.
6: Σωτήρη, εδώ στην Άγκυρα έχουν εστιάσει στη συνάντηση που θα έχει ο Τούρκος Πρόεδρος με τον Αμερικανό Πρόεδρο. Πέρα από τις ετοιμασίες για τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, είναι ο πρώτος Πρόεδρος ο οποίος επισκέπτεται την Άγκυρα μετά από 17 χρόνια και αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία. Ωστόσο, υπάρχουν κάποιοι στόχοι που θέλει η Άγκυρα να εξασφαλίσει μέσα από αυτή τη συνάντηση. Πρώτος, καταρχάς, είναι η ενίσχυση των προσωπικών σχέσεων με τον Ντόναλντ Τραμπ. Υπάρχει ήδη πάρα πολύ καλή επικοινωνία, συχνές τηλεφωνικές επικοινωνίες μεταξύ των δύο ηγετών από τότε που ανέλαβε ο Ντόναλντ Τραμπ τα ενία του Λευκού Οίκου και θέλει αυτό να συνεχιστεί. Η Τουρκία, το άλλο και μείζον θέμα, είναι η υπέρβαση των εμποδίων για τα F-35. Στην Άγκυρα θέλουν ένα θετικό σήμα από τον Ντόναλντ Τραμπ που θα τους δώσει μια ελπίδα ότι θα επανενταχθούν στο πρόγραμμα των μαχητικών πέμπτης γενιάς, αν και ακόμα κατέχουν το ρωσικό σύστημα των S-400. Πιο αισιόδοξοι είναι βεβαίως για τους αμερικανικούς κινητήρες που θα στελεχώσουν το μαχητικό ΚΑΝ. Και το άλλο που θέλει η Τουρκία μέσα από αυτή τη σύνοδο είναι τη σύναψη συμφωνιών με ευρωπαϊκές χώρες. Υπάρχουν ήδη σημαντικές συμφωνίες με χώρες όπως η Ιταλία και η Ισπανία στην αμυντική βιομηχανία. Θέλει η Τουρκία να πράξει κάτι ανάλογο και με τη Γαλλία και με τον Εμμανουέλ Μακρόν, που οι σχέσεις ήταν σε πάρα πολύ κακό επίπεδο το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Και οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η Τουρκία μέσα από αυτή τη συνάντηση που θα έχει με τον Γάλλο Πρόεδρο, ο Ταγίπ Ερντογάν, μετά τη συνάντηση που θα έχει με τον Εμμανουέλ Μακρόν, θα πιέσει για την αγορά του συστήματος αεράμινα ΣΑΜΠ. Αυτή είναι η ατζέντα και επικεντρώνεται κυρίως Σωτήρη στα εξοπλιστικά.
5: Αυτός είναι ο σχεδιασμός τουρκικός λοιπόν. Νίκο, μένεις, γιατί θα επιστρέψουμε σε λίγο σε σένα. Πάμε τώρα στο Ουκρανικό που θα απασχολήσει κλείσει τη σύνοδο του ΝΑΤΟ, καθώς τουλάχιστον 19 άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες τραυματίστηκαν από νέα μαζική ρωσική επίθεση στο Κίεβο. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι απίθυνε νέα έκκληση προς τους νατοϊκούς συμμάχους για ενίσχυση της ουκρανικής αντιαεροπορικής άμυνας.
7: Η Μόσχα κλιμακώνει τις επιθέσεις της.
8: So rescue crews then pulling residents from buildings in Kyiv shattered by overnight Russian strikes. At least 10 people confirmed to have been killed, with the number of casualties expected to rise as Russian missiles and drones hit at least 15 residential apartment blocks across the city.
7: Μετά τα ουκρανικά πλήγματα στις ενεργειακές υποδομές που ανάγκασαν τον Βλαντιμίρ Πούτιν να παραδεχθεί ελλείψεις καυσίμων, τα ρωσικά αντίπεινα ήρθαν με δεύτερο πλήγμα κατά του Κιέβου μέσα σε μία εβδομάδα.
9: Ну, масована атака, циркони, шахеди, балістика, тобто ворог використовує всі засоби для того, щоб зруйнувати наше місто.
7: Τα σωστικά συνεργεία επιχειρούσαν σε περισσότερα από 20 σημεία στην πρωτεύουσα προκειμένου να απεγκλωβίσουν κατοίκους που είχαν θαυτεί κάτω από τα συντρίμμια. Κάποιοι δεν στάθηκαν τυχεροί.
10: Дуже все тяжко. Горя. Скільки людям принесло, скільки погибших, скільки продовжує гибнуть.
7: Τα ουκρανικά ραντάρ εντόπισαν συνολικά 419 εναέριους στόχους, 68 πυράβλους και 351 drones διαφόρων τύπων, χωρίς να καταφέρουν να καταρρύψουν ούτε ένα. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι απίφθινε νέα έκκληση προς τους συμμάχους της χώρας του προκειμένου να ενισχυθεί η ουκρανική αντιαεροπορική άμυνα.
11: Сьогодні ми продовжили нашу роботу, щоб у нас було ППО, це фактично кожного дня абсолютно без перерви. Це дуже непросто, треба шукати ракети для ППО, додаткові системи, особливо протибалістики.
7: Ο Ουκρανός πρόεδρος αναμένεται να ζητήσει περαιτέρω στρατιωτική βοήθεια από τα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ στη σύνοδο που θα πραγματοποιηθεί στην Άγκυρα, ενώ θα συναντηθεί και με τον Ντόναλντ Τραμπ.
5: Επιστρέφουμε στον Νίκο Νανούρη, καθώς όπως είπαμε και στην αρχή του δελτίου, η Άγκυρα είναι σε κόκκινο συναγερμό εξαιτίας της παρουσίας Τραμπ και βέβαια δεκάδων ηγετών, Νίκο.
6: Και τα μέτρα τίθενται, Σωτήρη, σε εφαρμογή από σήμερα, με την τουρκική πρωτεύουσα να θυμίζει πραγματικό φρούριο. Πραγματικά οι δρόμοι γύρω από το προεδρικό μέγαρο που θα πραγματοποιηθεί η σύνοδος κορυφής, αλλά και τα ξενοδοχεία των αντιπροσωπιών είναι απροσπέλαστοι. Δεν κινείται απολύτως τίποτα. Μόνο διαπιστευμένοι, μόνο δημοσιογράφοι και μόνο αστυνομία υπάρχουν στους δρόμους γύρω από το προεδρικό μέγαρο και τα ξενοδοχεία που διαμείνουν οι ηγέτες.
5: Βάλε μια ανατελεία εδώ, να δούμε αναλυτικά το ρεπορτάζ και επιστρέφουμε, Νίκο.

0: Η Άγκυρα μετατρέπεται σε απόρθητο φρούριο, καθώς όλα είναι πλέον έτοιμα για τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ. Η τουρκική πρωτεύουσα ετοιμάζεται να υποδεχτεί τους 32 ηγέτες της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας, χιλιάδες μέλη αποστολών και εκατοντάδες δημοσιογράφους.
1: Hazır mıyız? Ya Allah! Bismillah! Makaslar kordelayı kesenlere hatıradır. Bize vermiyorlar. Tamam? Haydi hayırlı olsun. Bismillah.
0: Ο Τούρκος Πρόεδρος εγκαινίασε λίγες μέρες πριν από τη Σύνοδο το νέο αερολιμένα της τουρκικής πρωτεύουσας, το αναβαθμισμένο πρώην στρατιωτικό αεροδρόμιο, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για την άφιξη των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων.
2: Pist uzatıldı. 44 uçak eş zamanlı park yapabilecek duruma getirildi. NATO liderler zirvesi için Ankara Havalimanı ve bağlantı yolları modernize edildi.
0: Το επιβλητικό προεδρικό μέγαρο, γνωστό και ως Λευκό Παλάτι της Τουρκίας, με περισσότερα από 1000 δωμάτια και υπερσύγχρονα συστήματα ασφαλείας, θα πραγματοποιηθούν οι εργασίες της Συνόδου Κορυφής. Ξεχωριστό ρόλο στη Σύνοδο Κορυφής θα έχει και το νέο στρατηγείο ILDs, το μεγαλύτερο αμυντικό συγκρότημα που κατασκευάζει η Τουρκία.
3: Yeni komuta ve harekat merkezi, Yıldız karargahı var, Türkiye'nin Pentagon'u olarak adlandırıyor çok çekişi. Ankara Demeskut'ta yükselen bu kompleks dünyadaki benzerlerini geride bırakacak teknolojik ve mimari donanıma sahip olduğunu aktaralım Milli Savunma.
0: Η Εθνική Βιβλιοθήκη της Τουρκίας αλλάζει επίσης ρόλο. Για τις ημέρες της Συνόδου μετατρέπεται σε ένα τεράστιο διεθνές κέντρο τύπου, από όπου εκατοντάδες δημοσιογράφοι από όλο τον κόσμο θα μεταδίδουν λεπτό προς λεπτό όλες τις εξελίξεις. Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι πυρετώδεις προετοιμασίες για τη διαμονή του Ντόναλντ Τραμπ στην τουρκική πρωτεύουσα.
2: Toplantı alanları, oturma odası, özel ikramlar, üst düzey güvenlik önlemleri. Burası Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Ankara'da kalacağı oteldeki odası.
0: Μπορεί ακόμα να μην υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση, αλλά τα ρεπορτάζ των τουρκικών μέσων συνηγορούν ότι ο Αμερικανός πρόεδρος θα καταλύσει στο πεντάστερο ξενοδοχείο Μάριο, σε μια υπερπολιτελή σουίτα που θα θυμίζει φρούριο, λίγα μέτρα μακριά από την πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών.
4: Οδα tam 190 metrekare büyüklüğünde. Yatak odası, oturma odası ve çalışma alanı bulunuyor. Tavandan zemine uzanan geniş camlar sayesinde de Ankara manzarasına hakim.
0: Και από τα αυστηρά μέτρα ασφαλείας στις γαστρονομικές προετοιμασίες.
5: NATO zirvesi için hazırlamış olduğumuz masamız bütün misafirlerimize ikramımız. Ayrıca Sayın Trump için bu masayı hazırladık, kendilerini bekliyoruz.
0: Ένα από τα πιο γνωστά εστιατόρια της Άγκυρας έχει ήδη κρατήσει ειδικό τραπέζι για τον Αμερικανό πρόεδρο, το οποίο θα παραμένει συνεχώς έτοιμο σε περίπτωση που ο Ντόναλντ Τραμπ θελήσει να δοκιμάσει την περίφημη τουρκική κουζίνα.
6: Τώρα ο Νίκος Νανούρης έχει να μας μεταφέρει πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία τόσο για τα μέτρα ασφαλείας όσο και για τις συμμετοχές στην Σύνοδο Κορυφής. Νικό.
7: Σωτήρη, εδώ στην Άγκυρα θα εφαρμοστεί το ισχυρότερο πρωτόκολλο ασφαλείας που έχει εφαρμοστεί τα τελευταία χρόνια. Εδώ στην τουρκική πρωτεύουσα, μιας και θα φιλοξενήσουν τουλάχιστον 32 ηγέτες. Λοιπόν, χαρακτηριστικά λοιπόν, να πούμε κάποια μέτρα ασφαλείας. 56.288 αστυνομικοί βρίσκονται επιποδός και 639 άτομα εξειδικευμένο προσωπικό για να επιτηρήσει το κίνδυνο κυβερνοεπιθέσεων. Παράλληλα, στη Σύνοδο από αύριο θα αρχίσουν να φτάνουν 32 ηγέτες κρατών και κυβερνήσεων, ενώ θα υπάρξουν και 9 προσκεκλημένοι, 41 δηλαδή ηγέτες. Θα υπάρχουν σχεδόν 100 υπουργοί και χιλιάδες μέλη αποστολών, διπλωμάτες και συνοδοί, ενώ τη Σύνοδο Κορυφής καλύπτουν σωτήρι 3.000 δημοσιογράφοι, βρίσκονται στον χώρο που είμαστε αυτή τη στιγμή.

0: το πώς θα είναι το ΝΑΤΟ, αν θα συνεχίσει, αν θα έχει συνοχή, πώς θα είναι αυτή η συνοχή. Γιατί το λέω, στο τραπέζι της Συνόδου θα μπουν οι αμυντικές δαπάνες, η ανακατανομή των βαρών, η στήριξη της Ουκρανίας. Σε αυτά τα μεγάλα, τα κομβικά θέματα για το ΝΑΤΟ, οι Ηνωμένες Πολιτείες και ένα μεγάλο μέρος των ευρωπαϊκών χωρών δεν έχουν ακριβώς τις ίδιες θέσεις. Αντιθέτως, βλέπουμε ότι στη συνάντηση αυτή της Άγκυρας, στην Σύνοδο Κορυφής, αυτή την σημαντική και για όλες τις χώρες, οι βολές του Ντόναλντ Τραμπ θα έρθουν κατά μέρους των ευρωπαϊκών χωρών και θα υπάρξει και ένας κίνδυνος διχασμού της συμμαχίας, διότι θα βλέπουμε χώρες να ακολουθούν τις προτροπές του Αμερικανού Προέδρου να αυξηθούν οι αμυντικές τους δαπάνες. Θα βλέπουμε χώρες να το έχουν κάνει ήδη, όπως η δική μας χώρα, η Ελλάδα, οι Βαλτικές, οι Σκανδιναβικές χώρες που ήδη δίνουν μεγάλο μέρος των δαπανών τους κοντά στο 5% του ΑΕΠ, και άλλες χώρες οι οποίες δεν το πράττουν και θα δέχονται τα πειρά του Αμερικανού Προέδρου. Τι θα γίνει τώρα? Σε κάθε περίπτωση, ο Αμερικανός Πρόεδρος, ο Ντόναλντ Τραμπ, θα επιμείνει στην ανάγκη στήριξης των επιλογών της Ουάσιγκτον. Μεταξύ αυτών, όπως προανέφερα, είναι το να φτάσουμε μέχρι το 2035 οι χώρες που ανήκουν στο ΝΑΤΟ να δίνουν κοντά στο 5% του ΑΕΠ τους σε ό,τι αφορά τις αμυντικές δαπάνες. Κάτι που, όπως προανέφερα επίσης, το κάνει η Ελλάδα. Άρα εμείς δεν βρισκόμαστε μεταξύ αυτών των χωρών που θα κάνει εντός εισαγωγικών παρατήρηση και θα σλέψει τα πειρά του ο Ντόναλντ Τραμπ. Και θα κοιτάξει ο Αμερικανός Πρόεδρος να βάλει την ατζέντα του και να την περάσει. Να την περάσει με την ισχύ που διαθέτει.
1: Να δούμε τώρα και ποιοι είναι οι στόχοι του Ερντογάν, που μας ενδιαφέρουν και εμάς, και τι ενδεχομένως ο Τραμπ μπορεί να του προσφέρει.
0: Πρώτα απ' όλα, για να δούμε το μέγεθος που έχει αυτή η σύνοδος που γίνεται στην Άγκυρα. Και η συνάντηση Τραμπ-Ερντογάν, βλέπουμε σε όλα τα τουρκικά μέσα να γράφεται ότι για πρώτη φορά έρχεται μετά από 17 χρόνια Αμερικανός Πρόεδρος στην Άγκυρα. Αυτό από μόνο του, το ότι το τονίζουν, δείχνει τη σημασία που έχει για αυτούς. Το δεύτερο μέρος είναι ο Ντόναλντ Τραμπ να του δώσει ένα μήνυμα που να μπορέσει ο Τούρκος Πρόεδρος να το περάσει στην εσωτερική κοινή γνώμη ως ένα θερμό λόγο, ως καλά λόγια, να πει δηλαδή ότι ήρθε εδώ ο Αμερικανός Πρόεδρος και είπε καλά λόγια για μένα. Όμως, τι θα ήθελε ιδανικά να πάρει ο Ταγίπ Ερντογάν? Θα ήθελε να πάρει το πράσινο φως για την επιστροφή στο πρόγραμμα των F-35. Αυτό φαίνεται να είναι κάτι πολύ μακρινό και σαν στόχος και από την άποψη του κλίματος. Αυτό που διεκδικεί αυτή τη στιγμή πιο ρεαλιστικά, και αυτό όμως ωστόσο έχει πολλές δυσκολίες, είναι να πάρει από τους Αμερικανούς ο Τούρκος Πρόεδρος τους κινητήρες F-110 για τα αεροσκάφη Καν. Αυτό είναι κάτι που θα ήθελε ο Ταγίπ Ερντογάν να πράξει και θα ήθελε ιδανικά και τα F-35. Δεν φαίνεται σε καμία περίπτωση να μπορεί να πετύχει και τα δύο, και ειδικά τα F-35. Άρα, στο τέλος της ημέρας, θα ήθελε στο κλείσιμο της Συνόδου να πάρει θετικά λόγια τον Ντόναλντ Τραμπ. Και από εκεί και πέρα, σε ό,τι αφορά εμάς, η Ελλάδα δεν χρειάζεται να πάρει ούτε θετικά λόγια, ούτε να δημιουργήσει εντάσεις, ούτε να δείξει την παραμικρή αγωνία. Έχει το χαρακτηριστικό της ήρεμης δύναμης συνολικά στην νοτιοανατολική Μεσόγειο. Στα εξοπλιστικά και στις ενεργειακές συμφωνίες είναι ήδη πολύ μπροστά από την Τουρκία. Είμαστε στα F-35. Οι ενεργειακές συμφωνίες τρέχουν ήδη, κάθετος άξονας και όλο το πλαίσιο των Αμερικανικών συμφωνιών στην Ελλάδα, που ενισχύουν τη γεωπολιτική εικόνα της χώρας. Και νομίζω ότι πρέπει να δούμε τη μεγάλη εικόνα για μας, που είναι ότι αυτά που η Τουρκία διεκδικεί, εμείς όχι απλώς τα έχουμε, τα έχουμε ξεπεράσει κατά πολύ.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. Στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα, τώρα η Νέα Δημοκρατία αντιμετωπίζει ανοιχτά πλέον τον Αντώνη Σαμαρά ως πολιτικό αντίπαλο μετά τη διπλή επίθεση του εναντίον της κυβέρνησης και της Ντόρας Μπακογιάννη. Για προσωπική ατζέντα έκανε λόγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ενώ αιχμηρή ήταν η απάντηση της κυρίας Μπακογιάννη και άλλων κορυφαίων γαλάζιων στελεχών.
2: Στην αντεπίθεση περνάει η κυβερνητική παράταξη μετά την επίθεση μέσω TikTok από τον Αντώνη Σαμαρά και πλέον επιλέγει να απαντά στις αιτιάσεις του πρώην Πρωθυπουργού. Σε ερώτηση κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών για τη στάση της κυβέρνησης, ο Παύλος Μαρινάκης ξεκαθάρισε πως δεν θα μπει σε διαδικασία σχολιασμού, ενώ παρομοίασε τις δηλώσεις του πρώην Πρωθυπουργού με επαναλήψεις τηλεοπτικών σίριαλ.
3: Δεν νομίζω ότι αυτό που απασχολεί τους ανθρώπους που μας βλέπουν αυτή τη στιγμή είναι η προσωπική ατζέντα οποιοδήποτε εξημών. Στην τηλεόραση βλέπουμε πολλές επαναλήψεις ελληνικών σειρών και παίζουν μάλιστα κάθε χρόνο, ενώ παίζονται ξανά και ξανά, σκίζουν ως προς τα νούμερα τηλεθέσεις, γιατί μας αρέσει πολύ. Παράδειγμα, προημερών έβλεπα το Ρε Τιρέ, μια θρηλυκή σειρά. Δεν συμβαίνει ότι αυτό που αποδίδει στην ελληνική τηλεόραση θα αποδώσει και στην πολιτική.
2: Ο Αντώνης Σαμαράς, με συνέντευξη σε στενό του συνεργάτη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κλιμάκωσε την επίθεση στην κυβέρνηση, λέγοντας ότι δεν θα ευθύνεται αυτός εάν η Νέα Δημοκρατία χάσει την αυτοδυναμία, ενώ από τα πειρά του δεν γλίτωσε και η Ντόρα Μπακογιάννη.
4: Η αυτοδυναμία θέλει 37%. Εγώ τους έλεγα να κάνουν 10 πράγματα και αυτοί κάνανε τα αντίθετα. Και γι' αυτό η Νέα Δημοκρατία από το 40 έφτασε στο 20. Ξέρεις πόσα χρόνια έχουν περάσει από τότε που Έχασε την αρχηγία από μένα.

0: 17. Δεν έχει συνέλθει ακόμα.
1: Καλά, δεν θέλω να ανακοινώσει.
0: Τι ανακοινώσει θα βγάλει. Ας τα βρει πρώτα με τον αδερφό της.
2: Η Ντόρα Μπακογιάννη με ευθείες βολές κατά του πρώην πρωθυπουργού τον κατηγόρησε για πολιτική στάση που υπονομεύει την παράταξη.
3: Κύριος Σαμαράς, πράγματι, πριν από 17 χρόνια η Νέα Δημοκρατία του έκανε τη μεγάλη τιμή να του συγχωρέσει ότι είχε ρίξει μια κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και να τον κάνει αρχηγό και πρωθυπουργό αργότερα. Κατάφερε μετά από τον αντιμνημονιακό αγώνα να πάρει 18% και χρειάστηκε να πέσουν όλοι στη μάχη για να μπορέσει να γίνει πρωθυπουργός σε μια συγκυβέρνηση με τον κύριο Βενιζέλο και τον κύριο Κουβέλη. Το να συγκρούεται κανείς με την πραγματικότητα δεν είναι ποτέ καλή συνταγή.
2: Τα βέλη τους κατά του Αντώνη Σαμαρά στρέφουν και τα κυβερνητικά στελέχη, ταυτίζοντας την κριτική που ασκεί με τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης.
4: Εγώ θα προτιμήσω να μιλάω πάντα πολιτικά για τον κύριο Σαμαρά, τον σέβομαι.
5: Ναι.
4: Θέλω να ελπίζω ότι δεν θα κάνει κόμμα η τελευταία στιγμή. Η δεύτερη μου ελπίδα ότι αν κάνει τελικό στο κόμμα, δεν θα έχει κριτική τύπου αριστεράς και Ζωής Κουντοπούλου και Βελόπουλου. Ναι. Γιατί αυτό ήταν πολύ λυπηρό.
6: Έχει σημασία και το ότι επέλεξε εκείνη τη μέρα να μην μπει τίποτα για την επέτειο η οποία νομίζω ότι στιγμάτισε τη χώρα και στην οποία, ξαναλέω, δώσαμε μάχες μαζί τότε απέναντι σε αυτό το λαϊκισμό τον οποίο χρυσοπληρώσαμε.
2: Όπως φαίνεται, ο Αντώνης Σαμαράς αντιμετωπίζεται πλέον ως πολιτικός αντίπαλος από την κυβέρνηση και με ενδιαφέρον αναμένονται οι επόμενες κινήσεις του.
7: Επανήλθε σήμερα ο Αντώνης Σαμαράς καταθέτοντας αίτηση στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για διερεύνηση της παγίδευσής του με το Πρέταντορ. Πάμε στη Θεοδώρα Ζαγανάκου. Θεοδώρα.
8: Και όπως φαίνεται, ο πρώην Πρωθυπουργός επιλέγει την κλιμάκωση της έντασης ύστερα από τις δύο αιχμηρές του αναρτήσεις κατά της κυβέρνησης συνολικά αλλά και της Ντόρας Μπακογιάννη. Χαρακτηρίζει λοιπόν το ζήτημα του Predator ως περίπτωση που προκαλεί εύλογη ανησυχία για την εθνική ασφάλεια και την προάσπισή της. Κάτι που, όπως αναφέρει, το έχει επισημάνει και σε δημόσιες τοποθετήσεις του. Στην αίτηση λοιπόν προς τον Άριο Πάγο αναφέρεται χαρακτηριστικά: είναι αυταπόδεικτο ότι η παρακολούθηση προσώπων που κατέχουν κέρυες θεσμικές θέσεις συνιστά γεγονός εξαιρετικής θεσμικής και εθνικής βαρύτητας. Επειδή έχω επανάληψη ζητήσει από την κυβέρνηση να διερευνήσει την περίπτωση της παγίδευσής μου, χωρίς να υπάρχει καμία ανταπόκριση μέχρι σήμερα. Η απάντηση από την κυβέρνηση ήρθε διαστόματος του Παύλου Μαρινάκη, ο οποίος τόνισε πως τις απαντήσεις θα τις δώσει σίγουρα η δικαιοσύνη, ενώ τόνισε επίσης, σημείωσε μάλλον, πως η υπόθεση αυτή έχει ξεκινήσει από το 2022 και το 2023 ο Αντώνης Σαμαράς ήταν υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία.
7: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Με καλησπέρα στον Δημήτρη Τάκη στο σημείο.
9: Καλησπέρα, Σωτήρη.
7: Δημήτρη, είναι σαφές ότι η Νέα Δημοκρατία, η κυβέρνηση, η Νέα Δημοκρατία συνολικά, έχει αποφασίσει να αλλάξει τρόπο συμπεριφοράς πολιτικής απέναντι στον Αντώνη Σαμαρά.
9: Ναι, γιατί μέχρι και την Κυριακή υπήρχαν πολλά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και ιδιωτικός και δημοσίως που έλεγαν ότι κανένας δεν περισσεύει, ότι ο κ. Σαμαράς θα πρέπει να το ξανασκεφτεί. Μάλιστα, ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Κυριανάκης, σκεφτόταν να κάνει και μια συνάντηση μαζί του. Νομίζω ότι όλα αυτά μετά την Κυριακή, μετά τα χθεσινά βίντεο στο TikTok, παρέλκουν. Από εδώ και πέρα η Νέα Δημοκρατία θα αντιμετωπίζει τον κ. Σαμαρά ως πολιτικό αντίπαλο από τη στιγμή που ο ίδιος πια έχει αποφασίσει να κάνει αυτή την κριτική. Τώρα, γιατί ως πολιτικό αντίπαλο? Διότι ο κ. Σαμαράς αφήνει σαφέστατες αιχμές για τη Νέα Δημοκρατία, για τον Πρωθυπουργό, για την κυρία Μπακογιάννη, για τον Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Γεραπετρίτη. Φαντάζομαι αυτό θα το δούμε σε ένα άλλο βιντεάκι στο TikTok. Επίσης, το γεγονός ότι συγκρίνει τον Κυριάκο Μητσοτάκη με τον Αλέξη Τσίπρα και λέει ότι είναι οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Βέβαια, αυτό το κάνει για να έχει τα νότα του καλυμμένα όταν θα εμφανιστεί πολύ πιο έντονο το δίλημα Μητσοτάκης ή Τσίπρας στις επόμενες εκλογές, εφόσον επιβεβαιωθούν οι δημοσκοπήσεις και πράγματι το δίπολο των επόμενων εκλογών είναι αυτό. Όλα αυτά λοιπόν δεν αφήνουν περιθώρια στη Νέα Δημοκρατία πια να μην τον αντιμετωπίσει παρά ως πολιτικό αντίπαλο ακριβώς και να τελειώσουν όλες αυτές οι προσκλήσεις δημόσιες και ιδιωτικές για επιστροφή του ή εν πάση περιπτώσει για να μην κάνει κόμμα.
7: Γιατί τώρα αυτή η τόσο σκληρή επίθεση εναντίον της κυβέρνησης?
9: Κοίταξε, έχουμε δει πόσες δημοσκοπήσεις τους τελευταίους μήνες. Το κόμμα του κυρίου Σαμαρά σε αυτούς που λένε σίγουρα θα τον ψηφίσω κινείται μεταξύ του 3 και του 4. Πριν το δημιουργήσει. Όταν το δημιουργήσει, με την πόλωση που θα υπάρξει, με την όποια φθορά και με την όποια ρητορική, ενδεχομένως αυτό να συρρυκνωθεί. Ο κύριος Σαμαράς λοιπόν, επειδή δεν είναι χθεσινός στην πολιτική πιάτσα, γνωρίζει, καταλαβαίνει ότι όσο περισσότερο υπάρχει πόλωση και όσο περισσότερο ανεβάζει τους τόνους, τόσο περισσότερο ένα κομμάτι δυσαρεστημένο ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας, ψηφοφόρων που είναι στον καναπέ και δεν πήγαν στις ευρωεκλογές, ενδεχομένως να το πάρει ή να το πορώσει. Και γι' αυτό χρησιμοποιεί αυτή την πολύ υψηλή ρητορική. Τώρα, θα πάνε βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας στον κύριο Σαμαρά.
7: Ένας, σίγουρα.
9: Όχι.
7: Για δεύτερο, ναι. Δεν ξέρω.
9: Αναφέρεσαι για κάπου στην περιοχή της Μεσσηνίας.
7: Αυτό.
9: Λοιπόν, σίγουρα δεν θα πάει κανείς μέχρι να προκηρυχθούν οι εκλογές. Δηλαδή και ο ίδιος ο κύριος Σαμαράς, με τους ανθρώπους που μιλά, με αυτούς που παίρνει τηλέφωνο, έχει ξεκαθαρίσει, δεν υπάρχει περίπτωση εγώ να ρίξω την κυβέρνηση. Ακριβώς. Το 93 άλλωστε σε αυτή την περίπτωση είναι μια φορά. Άρα, αν πάει κάποιος, αυτό θα γίνει εφόσον διαλυθεί η Βουλή. Και στη Νέα Δημοκρατία εκτιμούν ότι αν πάει κάποιος, θα πάει από εκείνους που πιστεύουν ότι δεν θα βγουν. Ναι. Στις επόμενες εκλογές με τη Νέα Δημοκρατία. Είτε γιατί θα είναι μειωμένο το ποσοστό, είτε γιατί θα έχουν μπει στα ψηφοδέλτια και άλλοι υποψήφοι, ναι, που θα είναι πιο ισχυροί. Τώρα, ποια άλλη θα είναι η ρητορική της Νέας Δημοκρατίας στον δρόμο προς τις εκλογές? Δύο επιχειρήματα δυνατά λένε κατά την άποψή τους στη Νέα Δημοκρατία. Το πρώτο είναι η παράταξη. Ναι. Μην ξεχνάμε ότι ο κύριος Σαμαράς υπήρξε πρωθυπουργός και αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας. Λένε λοιπόν ότι πληγώνει την παράταξη για ακόμα μια φορά. Η πρώτη ήταν το 1993, η δεύτερη τώρα. Κάποιοι βάζουν και την περίπτωση της ψήφισης του Κωστή Στεφανόπουλου, που βοήθησε το ΠΑΣΟΚ να μείνει στην εξουσία 7 χρόνια. Ακριβώς. Και μέχρι το 2000. Και το δεύτερο, η περίπτωση του 1993. Αυτοί οι οποίοι είδαν το TikTok, γιατί συνήθως το TikTok είναι ένα μέσο που το βλέπουν 17-18, δεν είχαν γεννηθεί καν το 1993, ναι, και δεν ξέρουν τι συνέβη. Τώρα μάλλον θα το μάθουν.
7: Να πούμε ότι ο Αντώνης Σαμαράς είναι βουλευτής από το 1977.
9: Σωστά.
7: Ο δεύτερος παλαιότερος της Βουλής.
9: Έτσι.
7: Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ. Αφήνουμε την πολιτική. Με τις πυρκαγιές να εξακολουθούν να προκαλούν μεγάλη κινητοποίηση σε όλη τη χώρα, η Κρήτη βρέθηκε στο επίκεντρο με 3 μέτωπα που τέθηκαν υπό έλεγχο. Στο Ρεόκαστρο, ωστόσο, η μάχη με τις φλόγες συνεχίζεται για τρίτο 24ωρο στο εργοστάσιο ανακύκλωσης λόγω των έφλεκτων υλικών και του τοξικού καπνού, ενώ στη Μάνδρα οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν σε επιφυλακή για αναζωπηρώσεις.
1: Σκληρή μάχη με τις φλόγες έδωσαν οι πυροσβέστες σε 3 μέτωπα, σε Ιερά Πέτρα, Βιάνο και Μαλεβίζη. Το πιο δύσκολο μέτωπο ήταν στην Ιερά Πέτρα, με τους κατοίκους να κάνουν έκκληση για βοήθεια.
5: Παιδιά, ελάτε, θελοντές, η φωτιά θα φτιάξει.
1: Οι ισχυροί άνεμοι και οι υψηλές θερμοκρασίες δυσκόλεψαν το έργο της πυροσβεστικής κατά πολύ, ωστόσο οι πυρκαγιές τέθηκαν γρήγορα υπό έλεγχο. Για ακόμα μία ημέρα στο Ρεόκαστρο οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μάχη για να σβήσουν την πυρκαγιά στα 3 εργοστάσια με τα ανακυκλώσιμα και έφλεκτα υλικά.
10: Αυτό είναι τέρας, δεν είναι φωτιά, η οποία είχε έρθει πάρα πολύ κοντά στα σπίτια μας.
11: Δυνάμεις της πυροσβεστικής επιχειρούν στο εργοστάσιο ανακύκλωσης, το οποίο καίγεται για δεύτερη ημέρα. Η ατμόσφαιρα συνεχίζει να είναι αποπνικτική.
1: Με σκαπτικά μηχανήματα οι πυροσβέστες πραγματοποιούν επιχωματώσεις για να σβήσει πιο γρήγορα η φωτιά.
12: Εάν δεν σπάσει το τρίγωνο της αλυσίδας, δηλαδή η καύσιμη ύλη ή το οξυγόνο ή η θερμότητα, δεν πρόκειται να σβηστούν όσο νερό και να πέσει.
1: Οι Δήμοι Ρεοκάστρου και Παύλου Μελάκη ρίχθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης μετά την πυρκαγιά που έκανε στάχτη πάνω από 500 στρέμματα αγροτοδασικής γης και έκαψε 3 εργοστάσια, αυτοκίνητα και αποθήκες. Σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε από τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, αποφασίστηκε να δοθούν 5 εκατομμύρια ευρώ από τον κρατικό προϋπολογισμό για την αποκατάσταση των υποδομών. Οι επιχειρήσεις θα αποζημιωθούν για το 70% της συνολικής εκτίμησης των ζημιών τους. Οι πολίτες που επλήγησαν θα λάβουν άμεσα αρχικό επίδομα μετά από αυτοψία των ζημιών.
13: Σήμερα είμαστε εδώ για την επόμενη μέρα, ούτως ώστε να μην αισθανθεί και να μην μείνει και κανένας πίσω αβοήθητος. Μαζί με τους δύο δημάρχους και μαζί με την κυρία Περιφερειάρχη θα κάτσουμε να συντονίσουμε τις ενέργειές μας και να βγάλουμε τα χρονοδιαγράμματα αυτά τα οποία θα είναι άμεσα, ούτως ώστε να αποζημιωθούν οι πληγέντες.
1: Μάχη με τις φλόγες έδωσαν οι πυροσβέστες και στο μέτωπο της Συνόης, όπου η πυρκαγιά ξεκίνησε από τσιγάρο που επιτίδιος οδηγός πέταξε στην άκρη του δρόμου, πολύ κοντά σε κατοικίες στη θέση Σφάκα.
14: Σύμφωνα με τα λεγόμενα περαστικών, μας είπαν ότι ξεκίνησε από τσιγάρο και αυτό μπορούμε και λίγο να το καταλάβουμε, γιατί το είδαμε ότι ξεκίνησε άκρη δρόμου επί της ΠΕΟΑΒ.
15: 3,5 ώρες μετά την έναρξη της πυρκαγιάς, η εικόνα είναι πολύ καλύτερη χάρη στη μεγάλη επέμβαση της πυροσβεστικής με τουλάχιστον 155 πυροσβέστες και 21 εναέρια μέσα.
16: Λίγο αποφύγαμε να μπει στο χωριό η φωτιά για λίγο. Ευτυχώς ήρθαν τα αεροπλάνα, πολλά αεροπλάνα.
1: Οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν σε επιφυλακή υπό τον φόβο νέων αναζωπυρώσεων.
7: Στην αίθουσα σύνταξης η Χριστίνα Γκίκα για να μας πει για ένα νέο μέτωπο στην επαρχία Τριζινίας. Χριστίνα, έτσι.
16: Ακριβώς, Σωτήρη. Η αγροδασική πυρκαγιά έχει ξεσπάσει στην περιοχή Αγίας Ελένης Τριζινίας στην Ανατολική Πελοπόννησο. Αυτή τη στιγμή επιχειρούν 75 πυροσβέστες με τρεις ομάδες πεζοπόρων τμήματων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 20 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν περιοδικά 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Στην περιοχή οι ρηπές των ανέμων φτάνουν μάλιστα τα 6 μποφόρ. Σημειώνεται τώρα ότι έχουν σταλεί στους κατοίκους 2 διαδοχικά μηνύματα μέσω του 112. Το πρώτο εκδόθηκε στις 5:20 το απόγευμα για ενημέρωση των κατοίκων της Αγίας Ελένης Τριζινίας, ενώ το δεύτερο 10 λεπτά πριν τις 6 εκδόθηκε για την απομάκρυνση των κατοίκων του οικισμού προς το Άνω Φανάρι Τριζινίας. Τέλος, να επισημάνουμε πως αυτή την περιοχή έχει μεταβεί το ανακριτικό κλιμάκιο για την διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς, ενώ μέχρι στιγμής δεν απειλούνται κατοικίες.
7: Σε ευχαριστούμε πολύ. Βόμβες έτοιμες να εκραγούν, να αποτελούν τα οικόπεδα που δεν έχουν καθαριστεί. Δύο μεγάλες πυρκαγιές, στο Ρεόκαστρο και στη Χαλκίδα, ξεκίνησαν από συσσόρευση ξερών χόρτων και κλαδιών. 20 συλλήψεις έγιναν τις πρώτες 5 μέρες του μήνα και συνολικά 3.000 καταγγελίες από πολίτες για ακαθάριστες εκτάσεις.
17: Η εγκληματική αμέλεια και η προκλητική αδιαφορία ιδιοκτητών για τα ακαθάριστα οικόπεδα αποτέλεσαν τις κύριες αιτίες για τον παράζον πυρκαγιών που εκδηλώθηκαν μέσα σε λίγες ώρες σε όλη τη χώρα και έκαψαν περιουσίες και εκατοντάδες τρέμα δάσους.
18: Είμαι το τελευταίο σπίτι στην οδό Επιδαύρου και έχουμε ακαθάριστα οικόπεδα.
19: Από αυτά το σπίτι που τελειώνει και κάτω όλα είναι ακαθάριστα. Τα αγοράσαν τα οικόπεδα και κανείς δεν τα θερίζει. Κανένας.
17: Τα στελέχη της Διεύθυνσης Εγκλημάτων Εμπρισμού διαπίστωσαν ότι τα ακαθάριστα οικόπεδα ήταν το φυτίλι που άναψε φωτιές σε Ωραιόκαστρο και Χαλκίδα.
20: Θυμίζουμε ξανά, υποχρέωση όλων μας να συντηρούμε καθαρούς τους οικοπαιδικούς χώρους, τους ακάλυπτους χώρους διεκτησίας μας. Γιατί αυτό μειώνει σημαντικά τον κίνδυνο από τις πυρκαγιές.
17: Σχεδόν δύο εβδομάδες μετά τη λήξη της προθεσμίας για τον καθαρισμό των οικοπαίδων, οι καταγγελίες στην πυροσβεστική για ακαθάριστες εκτάσεις συνεχίζονται με αμύωτη ένταση, καθώς φτάνουν τις 3.000.
21: Από την πρώτη στιγμή έχουμε βγει και φωνάζουμε κάθε μέρα και για όλη την αντιπυρική περίοδο ότι πρέπει όλα τα καθαρά οικόπεδα να παραμείνουν καθαρά και αυτά που είναι ακαθάριστα να καθαριστούν. Και αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχουμε δεχτεί πολλές καταγγελίες, χιλιάδες καταγγελίες, πάνω από 3.000 καταγγελίες πολιτών, τους οποίους βεβαίως καλούμε να μπαίνουν στην πλατφόρμα, την ηλεκτρονική πλατφόρμα ακαθάριστα.gov.gr, να κάνουν τις καταγγελίες τους.
17: Δεύτερη μεγάλη αιτία, σύμφωνα με την πυροσβεστική, είναι η εγκληματική αμέλεια, αφού και στην μεγάλη πυρκαγιά στο Ρεόκαστρο, με τους δύο νεκρούς την 1η Ιουλίου, αλλά και η χθεσινή στην Ινώη, ξεκίνησαν από αναμένο τσιγάρο ασυνείδητου οδηγού.
22: Έχουμε ακόμη ανάμεσά μας άνθρωποι που από τα δικά τους χέρια, είτε από αμέλεια είτε από πρόθεση, ξεκινάνε πυρκαγιές και βλέπουμε υπό αυτές τις συνθήκες όλες αυτές οι φωτιές σε καταστροφικές πυρκαγιές που εξελίσσονται, θέτουν σε κίνδυνο ζωές και περιουσίες.
17: Μέσα σε μόλις 5 ημέρες πραγματοποιήθηκαν 20 από τις συνολικά 164 συλλήψεις που έχουν καταγραφεί από την αρχή του έτους. Οι συλλήψεις αφορούν πυρκαγιές που προκλήθηκαν κατά την εκτέλεση θερμών εργασιών από τη χρήση τροχού και άλλων εργαλείων που παράγουν σπινθήρες. 4 συλλήψεις είχαμε μόνο χθες για κοπή με τροχό εν μέσω κινδύνου πυρκαγιά στην Αττική.
21: Είμαστε σε πλήρη ετοιμότητα. Βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι είτε δεν καθαρίζουν, είτε ακόμη δεν καταλαβαίνουν ότι με δίκτυ επικινδυνότητας 4 απαγορεύεται αυστηρά να κάνουν χρήση τροχού.
17: Παρά την καταστροφή που άφησε πίσω της η πυρκαγιά, αρκετές ιδιοκτησίες στις πληγήσεις περιοχές εξακολουθούν να παραμένουν ακαθάριστες. Τα ξερά χόρτα που δεν έχουν απομακρυνθεί συνεχίζουν να αποτελούν σοβαρό κίνδυνο σε περίπτωση εκδήλωσης νέας φωτιάς.
7: Σήμα κινδύνου ιδιαίτερα για τα παιδιά από το τοξικό νέφος που δημιουργήθηκε εξαιτίας της πυρκαγιάς στο εργοστάσιο ανακύκλωσης στο Ωραιόκαστρο και μεταφέρεται σε μεγάλες αποστάσεις. Από την καύση πλαστικών και άλλων οργανικών υλικών παράγονται χιλιάδες τοξικές καρκινογόνες ουσίες, όπως λένε οι ειδικοί. Σωματίδια έχουν ανιχνευτεί μέχρι και εδώ στην Αττική.
23: Καμπανάκι κινδύνου κρούν οι ειδικοί μετά τη φωτιά στο Ρεόκαστρο. Καθώς από το τοξικό νέφος έχουν παραχθεί χιλιάδες χημικές ουσίες, αρκετές από τις οποίες είναι ιδιαίτερα τοξικές ή ακόμη και καρκινογόνες.
0: Οι μετρήσεις σε κάποιους σταθμούς της Αθήνας δείξανε ότι την Κυριακή προς Δευτέρα έχουν φτάσει σωματίδια και εδώ. Ωστόσο, αυτό δεν είναι κάτι το οποίο πρέπει να μας ανησυχεί αυτή τη στιγμή εμάς ως θέμα δημόσιας υγείας.
23: Τα αιωρούμενα σωματίδια PM2,5, τα οποία έχουν φτάσει και στην Αττική, είναι ιδιαίτερα επικίνδυνα, καθώς με την εισπνοή μπορούν να επιβαρύνουν σημαντικά την υγεία των ευπαθών ομάδων.
3: Βεβαίως ήταν πολύ έντονο το φαινόμενο και υπήρχε επηρεασμός όχι μόνο στην περιοχή του Αεροκάστρου, στις δυτικές συνοικίες της Θεσσαλονίκης, αλλά και σε όλη την μητροπολιτική περιοχή, στο κέντρο. Και βεβαίως ένα σημαντικό κομμάτι της Καλαμαριάς. Δηλαδή, χτες το βράδυ στην Καλαμαριά είχαμε ανθυγιεινό, ας το πούμε έτσι, αέρα.
23: Σύμφωνα με τους ειδικούς, όσοι αντιμετωπίζουν αναπνευστικά προβλήματα, να αποφεύγουν τις μετακινήσεις και να μην εκτίθονται καθόλου στο νέφος, και αν οι μετακινήσεις είναι αναγκαίες, να γίνονται μόνο με μάσκα προστασίας.
4: Οι εκθέσεις αυτές μπορεί ακόμα και να ξυπνήσουν ένα αναπνευστικό νόσημα, ειδικά στην παιδική ηλικία, όπως είναι οι βροχιολίτες και το άσθημα.
23: Την ίδια ώρα, οι ειδικοί προειδοποιούν ότι τα αιωρούμενα μικροσωματίδια από το νέφος δεν παραμένουν μόνο στην ατμόσφαιρα, αλλά μπορούν να κατακαθίζουν στο έδαφος και να επηρεάσουν και τα υδάτινα συστήματα μέσω της αναπόθεσης ρήπων.
0: Εισέρχονται στο βιογεωχημικό κύκλο, πάνε στα νερά, θα πάνε μετά στην τροφική αλυσίδα. Ένα μέρος λοιπόν θα επιστρέψει μετά από χρόνια σε εμάς.
23: Έντονη ανησυχία προκαλεί η πορεία του νέφους, καθώς οι άνεμοι το μεταφέρουν προς τις νότιες περιοχές της χώρας. Οι ειδικοί πάντως διευκρινίζουν ότι όσο απομακρύνεται από την περιοχή της Πυρκαγιάς, η τοξικότητά του μειώνεται και δεν είναι ίδια με εκείνη που καταγράφεται κοντά στο μέτωπο.
3: Για εμάς θα μας επηρεάσει πολύ λιγότερο, γιατί είναι πολύ διαχυμένο και νομίζω ότι οι συγκεντρώσεις που προέρχονται από τη Θεσσαλονίκη θα είναι πολύ πολύ χαμηλές.
23: Οι πυροσβεστικές δυνάμεις προχωρούν σε επιχωματώσεις, καλύπτοντας εστίες με χώμα, με σκοπό να στερήσουν το οξυγόνο από τη φωτιά και να περιοριστεί η εξάπλωση του νέφους.
7: Σε παθολογικά αίτια οφείλεται ο θάνατος του άνδρα που βρέθηκε νεκρός σε διαμέρισμα στο Παγκράτη, τυλιγμένος σε σεντόνια και σε προχωρημένη σύψη μετά από τηλεφώνημα από γείτονες στην αστυνομία. Στο διπλανό δωμάτιο βρισκόταν ο 63χρονος αδελφός του σε πολύ άσχημη κατάσταση, ο οποίος αρχικά προσήχθη, στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.
6: Επί τουλάχιστον μία εβδομάδα, η σωρός ενός 63χρονου παρέμενε μέσα στο διαμέρισμα όπου ζούσε στην οδό Αστιδάματος στο Παγκράτη, μέσα στο οποίο βρισκόταν ο δίδυμος αδερφός του χωρίς να έχει ειδοποιήσει κανέναν. Το μακάβριο σκηνικό αποκαλύφθηκε όταν οι γείτονες δεν άντεξαν την έντονη δυσοσμία και κάλεσαν την αστυνομία.
24: Είχαν προβλήματα και ήταν κλεισμένοι μέσα ένα χρόνο, ούτε στο μπαλκόνι βγήκανε. Ένα χρόνο ήταν κλεισμένοι μέσα. Πρώτα βγαίνανε στο μπαλκόνι, τώρα τίποτα.
25: Από τους γειτόνους κλήθηκε η άμεση δράση, διότι στο συγκεκριμένο διαμέρισμα είχε παρουσιαστεί μια δυσοσμία. Μεταβήκαν άμεσα οι συνάδελφοί μας στο σημείο, μπήκαν μέσα στην κατοικία και διαπιστώσαν ότι βρισκόταν ο ένας εκ των δύο αδερφών σε προχωρημένη σύψη.
6: Οι αστυνομικοί που μπήκαν στο χώρο εντόπισαν τη σωρό του 63χρονου τυλιγμένη σε σεντόνι, ενώ την ίδια ώρα ο αδερφός του βρισκόταν σε κατάσταση σοκ.
26: Παρανοητή σχιζοφρένεια.
27: Είχαν προκαλέσει εντάσεις εδώ στην γειτονιά, φωνές, φασαρίες.
26: Πολλές φορές.
28: Σύμφωνα με μαρτυρίες γειτόνων, τα δύο αδέρφια έπασχαν από βαριά ψυχιατρική νόσο. Και οι εντάσεις μεταξύ τους ήταν συχνές. Γεγονός που προκαλούσε ανησυχία και στους υπόλοιπους ενίκους.
6: Οι πρώτες ιατροδικαστικές εκτιμήσεις δείχνουν ότι ο θάνατος του 63χρονου οφείλεται σε παθολογικά αίτια. Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, ο δίδυμος αδερφός του δεν ειδοποίησε τις αρχές, ούτε ζήτησε ιατρική βοήθεια, ενώ παρέμεινε στο ίδιο διαμέρισμα για τουλάχιστον μία εβδομάδα.
29: Εάν τυχόν αποδοθεί κατηγορία ανθρωποκτονίας εκδόλου, όπως λέτε κυρία Καημένου, τότε είναι στο χέρι του ανακριτή αν θα διατάξει ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη για να διαπιστωθεί και η ψυχιατρική κατάσταση του ανθρώπου.
6: Σε βάρος του 63χρονου έχουν ασκηθεί κατηγορίες σε βαθμό πλημελήματος για απήθεια, βία κατά υπαλλήλων και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, ενώ έχει διαταχθεί και ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη. Οι αρχές αναμένουν τα τελικά αποτελέσματα της νεκροψίας νεκροτομής, τα οποία αναμένεται να ρίξουν πλήρες φως στην υπόθεση.
7: Θύμα εξαπάτησης από αλλοδαπούς κορυφαία Ελληνίδα ιδιοκτήτρια εφοπλιστικής εταιρείας, καθώς επιχείρησαν να τις αποσπάσουν από τον τραπεζικό τους λογαριασμό της εταιρείας της, 4 εκατομμύρια ευρώ, αλλά ταυτοποιήθηκαν από τις αρχές ασφαλείας. Τι ακριβώς συνέβη, θα μας πει ο Μάνος Λιλοξυλάκης.
2: Οι δράστες έσπασαν τους κωδικούς και μπήκαν στην ηλεκτρονική αλληλογραφία της ναυτιλιακής εταιρείας. Στη συνέχεια, με την αποστολή παραποιημένων μηνυμάτων και ψευδών εντολών πληρωμής, προσπάθησαν να αποσπάσουν το χρηματικό ποσό των 4 εκατομμυρίων ευρώ από τον τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας. Η απάτη αποκαλύφθηκε έπειτα από την άμεση κινητοποίηση των αρχών, οι οποίοι κατάφεραν και ταυτοποίησαν τους δράστες. Το χρηματικό ποσό εντοπίστηκε και δεσμεύθηκε εγκαίρως πριν να ολοκληρωθεί η παράνομη μεταφορά του. Να σου πω, Σωτήρη, πως η υπόθεση ερευνάται από τη δίωξη κυβερνού εγκλήματος, ενώ για τους δράστες έχει σχηματιστεί δικογραφία.
7: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Στα ύψη, κυρίες και κύριοι, το πολιτικό θερμόμετρο με την αντιπαράθεση να φουντώνει σε όλα τα μέτωπα. Η κυβέρνηση απαντά στις σφοδρές επιθέσεις ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Το Πασόκ ανεβάζει τους τόνους για την ακρίβεια, ενώ ο Σοκράτης Φάμιλος επαναφέρει στο προσκήνιο την υπόθεση των υποκλοπών. Ένα σκηνικό έντονης πόλωσης που αναμένεται να κυριαρχήσει στο επόμενο διάστημα.
5: Σκληρό ροκ μεταξύ κυβέρνησης και ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, με εκατέρωθεν επιθέσεις και αιχμές να σηματοδοτούν αναβίωση του διπόλου Μητσοτάκη-Τσίπρα. Αποδόμηση του κυβερνητικού έργου επιχείρησαν κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου στελέχη της Ελλάς με τον Διονύση Τεμπονέρα να κάνει λόγο για την πιο διεφθαρμένη κυβέρνηση της μεταπολίτευσης.
8: Ο καθένας, ξέρετε, μπορεί να έχει την άποψή του και να κρίνει αν η κυβέρνηση Μητσοτάκη, η κυβέρνηση 19-27, είναι η χειρότερη ή όχι που είδε ο τόπος. Κανείς όμως, κατά την άποψή μας, δεν μπορεί να αμφισβητήσει ότι με βάση τα δεκάδες σκάνδαλα που συγκεντρώσαμε, να αμφισβητήσει δεν μπορεί ότι είναι σίγουρα η πιο διεφθαρμένη.
5: Σε υψηλούς τόνους και η απάντηση του κυβερνητικού εκπροσώπου που εξαπέλυσε πειρά στον Αλέξη Τσίπρα για το διχαστικό δημοψήφισμα του 2015.
9: Η συνέντευξη έπρεπε να γίνει χτες. Να έχει και μια σημειολογία. 5 Ιουλίου. Μια μέρα δεν θα πάθαιναν κάτι για να ζητήσουν, όχι οι ίδιοι, αλλά για λογαριασμό του Προέδρου τους, του κ. Τσίπρα, μια συγγνώμη για το ντροπιαστικό διχαστικό δημοψήφισμα του 2015.
5: Ο γραμματέας του κόμματος ξεκαθάρισε ότι ο βασικός πολιτικός αντίπαλος παραμένει ο Αλέξης Τσίπρας και η αριστερή ιδεολογία.
10: Ναι. Εκείνος και οι ιδέες αριστεράς είναι ο αντίπαλός μας στις εκλογές που έρχονται.
5: Πεδίο πολιτικής σύγκρουσης αποτελεί και η ακρίβεια. Το ΠΑΣΟΚ χαρακτήρισε επικοινωνιακή φωτοβολίδα τις κυβερνητικές εξαγγελίες για τους 2.000 κωδικούς προϊόντων, υποστηρίζοντας ότι απαιτούνται ουσιαστικές παρεμβάσεις και όχι επικοινωνιακές κινήσεις.
11: Αποδείχθηκε ότι τα 2.000, οι περίφημοι 2.000 κωδικοί, δεν ξέρει κανείς ποιοι είναι και ουσιαστικά δεν υπάρχουν. Είναι ακόμη μια επικοινωνιακή φωτοβολίδα.
5: Ο Υπουργός Ανάπτυξης απάντησε στα πειρά του ΠΑΣΟΚ, κατηγορώντας τη Χαριλάου Τρικούπη για ψευδείς ισχυρισμούς και πολιτική εκμετάλλευση της ακρίβειας.
12: Είναι πραγματικά άστοχο, αλλά και πολύ λυπηρό, το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης να επιλέγει συνειδητά να λέει ψέματα στον ελληνικό λαό για ένα τόσο σοβαρό, μάλιστα, πρόβλημα όπως είναι αυτό του αυξημένου κόστου ζωής για πολλά ελληνικά νοικοκυριά.
5: Στο μεταξύ, σχέδιο συγκάλυψης από την κυβέρνηση του σκανδάλου των υποκλοπών με παραβίαση του κανονισμού της Βουλής, έτσι ώστε να μην κληθούν στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, οι Γρηγόρης Δημητριάδης και Ταλ Ντίλιαν, καταγγέλει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σοκράτης Φάμελος.
13: Το σχέδιο Μητσοτάκη είναι ξεκάθαρο. Θέλει να κουκουλώσει το σκάνδαλο των υποκλοπών, παραβιάζοντας τον κανονισμό της Βουλής.
5: Με το πολιτικό θερμόμετρο να ανεβαίνει, όλα δείχνουν ότι η πορεία προς τις κάλπες θα κινηθεί σε κλίμα έντονης πόλωσης και σκληρής πολιτικής αντιπαράθεσης σε όλα τα μέτωπα.
7: Ο πρώτος από τους νέους 25 σειρμούς που περιμένουμε παραδόθηκε σήμερα στη χώρα μας. Πάμε στην Κωνσταντίνα Μαύρο να μας πει περισσότερα.
14: Τα συγκεκριμένα τρένα, Σωτήρη, έρχονται στην χώρα μας μετά από συμφωνία μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας και αναμένεται να εξυπηρετήσουν τον άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Πρόκειται, όπως ανέφερε ο Πρωθυπουργός, για τρένα νέας γενιάς με σύγχρονα συστήματα διαχείρισης κυκλοφορίας με σκοπό να ενισχύσουν ακόμα περισσότερο την ασφάλεια των μετακινήσεων. Ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε την άφιξη του πρώτου τρένου με μία ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τονίζοντας ότι στόχος της κυβέρνησης είναι οι πολίτες να εμπιστευτούν ξανά τον σιδηρόδρομο.
7: Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Θετικό σήμα για το... Α, να ακούσουμε ένα σημείο, από ένα κομμάτι από την ανάρτηση του Πρωθυπουργού.
15: Το πρώτο νέο τρένο από τα 25 που θα παραλάβουμε συνολικά έφτασε ήδη στη Θεσσαλονίκη.
1: Πρόκειται για σύγχρονα υβριδικά τρένα νέας γενιάς, οποία και θα ενισχύσουν τα δρομολόγια στο βασικό άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Είναι το πρώτο απτό αποτέλεσμα της Συμφωνίας Ελλάδος-Ιταλίας για σημαντικές νέες επενδύσεις στον ελληνικό σειρόδρομο. Τα νέα τρένα είναι εξοπλισμένα με τα πιο σύγχρονα συστήματα διαχείρισης κυκλοφορίας, με σκοπό να ενισχύσουμε ακόμα περισσότερο την ασφάλεια των μετακινήσεων. Ο στόχος είναι απλός. Ένας σειρόδρομος, τον οποίο οι πολίτες θα εμπιστεύονται σε αυτό. Και συνεχίζουμε να εργαζόμαστε γι' αυτό.
7: Θετικό σήμα, κυρίες και κύριοι, για τον κάθετο διάδρομο με τη συμμετοχή της Atlantic Sea LNG Trade σε διεθνείς δημοπρασίες, όπως θα μας πει τώρα η Θεοδώρα Ζαχανάκου, που έχει το ρεπορτάζ. Θεοδώρα.
4: Και ουσιαστικά γίνονται πράξη τα όσα είχαν αναφέρει ο Διευθύνων Σύμβουλος της Atlantic Sea LNG Trade Αλέξανδρος Εξάρχου αλλά και ο Πρόεδρος Κωνσταντίνος Ξηφαράς. Ενισχύεται δηλαδή η εμπορική λειτουργία των υποδομών Ρεβιθούσας και Εφεσαριού Αλεξανδρούπολης. Πώς γίνεται αυτό? Με την απόλυτη επιτυχία συμμετοχής της κοινοπραξίας Actor DEPA στις σημερινές αιτήσεις δημοπρασίας 2026-2027. Μιλάμε ουσιαστικά για την πρώτη αιτήσια δημοπρασία δέσμευσης χωρητικότητας στον κάθετο διάδρομο μεταφοράς φυσικού αερίου από την Ελλάδα έως την Ουκρανία. Με το νέο εμπορικό καθεστώς, όπου η δυναμικότητα που καταχωρήθηκε είναι έως 4,7 τεραβατόρες σε ετήσια βάση. Και είναι σωτήρι και ένα ξεκάθαρο μήνυμα της κοινοπραξίας ότι επιδιώκει να συνάψει βραχυχρόνιες συμφωνίες για την τροφοδοσία της ευρύτερης περιοχής με αμερικανικό LNG, αξιοποιώντας τον κάθετο διάδρομο πριν το 2030.
7: Θεοδώρα, σε ευχαριστούμε πολύ. Αλλάζουμε κλίμα τώρα στο Μουντιάλ, εκεί όπου η Βραζιλία γνώρισε οδυνηρό αποκλεισμό από την Νορβηγία. Μία από τις τεράστιες παγκόσμιες ποδοσφαιρικές δυνάμεις βρίσκεται σε ελεύθερη πτώση, με την τελευταία κατάκτηση παγκοσμίου κυπέλλου να καταγράφεται πριν από 24 ολόκληρα χρόνια. Από τις θρυλικές στιγμές του Πελέ και του Ρονάλντο, χθες είχαμε το κλάμα της απογοήτευσης του Νεϊμάρ.
15: Τέλος στο New Jersey.
16: Το σφύριγμα της λήξης βρίσκει πάλι τη Βραζιλία εκτός διεκδίκησης του παγκοσμίου κυπέλλου. Η Σελεσάο σε κρίση. Ο Νεϊμάρ έκλεισε το κεφάλαιό του στη Σελεσάο με οδυνηρό αποκλεισμό, με τον Βραζιλιάνο σούπερστάρ να ξεσπά σε κλάματα, βλέποντας την ομάδα της καρδιάς του να βρίσκεται σε μια συνεχή πτώση. Ο κόσμος της Βραζιλίας απογοητευμένος δεν μπορεί να πιστέψει πως το καμάρι της χώρας θα περιμένει άλλα 4 χρόνια για να διεκδικήσει κάτι καλύτερο. Παρά την απογοήτευση για το φιάσκο της Βραζιλίας σε αυτό το παγκόσμιο κύπελλο, ο προπονητής της, Κάρλο Αντσελότι, που οι περισσότεροι του έχουν πιστώσει αυτή την αποτυχία, βλέπει τον αποκλεισμό ως μια ευκαιρία για ένα νέο κεφάλαιο.
17: Io non so come va a reagire. Io posso dire lo che vamos fazer nosotros, che è seguir trabalhando para esta seleção, tentando de melhorar. Intentando de buscar nuevas ideas. Es lo mismo que hemos hecho en este año. Yo acho que el trabajo fue bueno.
16: Τελευταία φορά που η Βραζιλία βρέθηκε στην κορυφή του ποδοσφαιρικού πλανήτη ήταν το μακρινό 2002, τότε που ο Ρονάλντο, το φαινόμενο, οδηγούσε τη Σελεσάο.
15: For the second time.
16: Από τον θρυλικό Πελέ στο Ρονάλντο και από τον Νεϊμάρ στο φιάσκο της Σελεσάο, μια ποδοσφαιρική δύναμη προσπαθεί να βρει ξανά το δρόμο προς την κορυφή. 24 χρόνια λειψιδρίας για μια από τις μεγαλύτερες ποδοσφαιρικές δυνάμεις του κόσμου με 5 κατακτήσεις Μουντιάλ, που αναζητά την επιστροφή στα μεγάλα παιχνίδια της παγκόσμιας σκηνής.
7: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Ακολουθεί η αθλητική σας ενημέρωση με τη Βάλια Πηλιανίδη και αμέσως μετά η αναλυτική πρόγνωση του καιρού με τον Δημήτρη Παπαϊωάννου. Να έχετε ένα πολύ πολύ όμορφο βράδυ.

0: πόσο λες να είναι λογαριασμό του ρεύματος?
1: Ίδιος.
0: Με τον προηγούμενο.
1: Και με τον επόμενο.
0: Ακόμα δεν έχω καταλάβει πώς το κάνει αυτό με το λογαριασμό.
2: Με το Προτέρια Πικάσο, προϊόν της χρονιάς στην κατηγορία πρόγραμμα ηλεκτρικής ενέργειας, είναι απλό. Κάθε μήνα, για έναν ολόκληρο χρόνο, έχεις ίδιο λογαριασμό που επιλέγεις ο ίδιος. Βρες το πακέτο Πικάσο που σου ταιριάζει στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Προτέρια, η ενέργεια της Metlen.
3: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.

0: Αθλέτικο. Έχει τη μεγάλη εικόνα.
1: Ξύπνησα. Έντυσα. Φίλησα. Διάβασα. Ετοίμασα. Έφυγα. Έκλεισα. Έκλεισα. Ξέχασα.
2: Έβαλα. Έβαλα. Έβγαλα. Κανόνισα. Έφυγα. Κλείδωσα. Κλείδωσα.
1: Κόλλησα. Άργησα. Φρέναρα.
2: Άνοιξα. Μέτρησα. Σχεδίασα. Πλήρωσα. Έδειξα. Κουράστηκα. Τάστηλα. Τάστηλα.
3: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις εσύ λίγες έγνοιες λιγότερες, το Cosmote Insurance μεγαλώνει. Γίνεται Magenta Insurance και σου φέρνει όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου. Online ασφάλιση για σύγκριση και οικονομία και για πρώτη φορά ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλιση σχεδιασμένη στις ανάγκες σου. Και με 24-ωρη εξυπηρέτηση για οτιδήποτε χρειαστείς. Magenta Insurance. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Την εμπειρία Inventor την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
5: Κόσμημα.
4: Νέες σειρές κλιματιστικών Inventor. Με τεχνολογία AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% για άνεση όπως τη θέλεις και εμπειρία που θα θες να μοιραστείς. Inventor. We invent, you live.
6: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Την πρώτη του προπόνηση εν ώψη της νέας σεζόν πραγματοποιεί αυτή την ώρα ο Αστέρας Άκτορ. Εμείς θα μεταφερθούμε αμέσως στην Τρίπολη και τον συνάδελφο Γιώργο Παπαϊωάννου που θα μας μεταφέρει τις εικόνες. Γιώργο, με κόσμο στο γήπεδο οι Αρκάδες.
7: Έτσι ακριβώς. Με χαμόγελα και πολλή όρεξη για δουλειά, ξεκίνησε η προετοιμασία του Αστέρα Άκτορ για τη νέα σεζόν, με την πρώτη προπόνηση της σεζόν να πραγματοποιείται στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και με τον κόσμο να δηλώνει δυναμικό παρόν. Η φετινή σεζόν αποτελεί ορόσημο για τους Αρκάδες, καθώς αποτελεί την 20η συνεχόμενη στην κορυφαία κατηγορία. Μετά από μια δύσκολη σεζόν πέρυσι, οι Αρκάδες φέτος θέλουν να διεκδικήσουν τις ελπίδες τους για μια είσοδο στα play-off. Γι' αυτόν τον λόγο έχουν κάνει δυνατό μεταγραφικό μπάσμο, έχοντας ανακοινώσει ήδη 8 μεταγραφές, εκ των οποίων οι 3 ανακοινώθηκαν σήμερα. Μιλάμε για τον Ορόσκο, τον Ριέρα και τον Κότσιρα, ο οποίος επιστρέφει στην ομάδα της καρδιάς του ύστερα από περίπου 5 χρόνια. Στόχος του μεταγραφικού σχεδιασμού είναι η υλοποίηση του ρόστερ, καθώς επίσης και να πέσει ο μέσος όρος της ηλικίας. Καταλαβαίνουμε βάλια ότι η ομάδα φέτος του Αστέρα θέλει να φτάσει νέες κορυφές και κάπως έτσι ξεκινάει η προετοιμασία για τη νέα χρονιά.
6: Σε ευχαριστώ πολύ και στο σημείο αυτό να δούμε τι δήλωσαν ο πρόεδρος του Αστέρα Άκτορ και οι παίκτες της ομάδας.
8: Ο Αστέρας συμπληρώνει 20 χρόνια στη Σούπερ Λίγκ, ένα μεγάλο επίτευγμα. Στη μέχρι τώρα πορεία του καμία άλλη ομάδα την Πελοπόννησο δεν ήταν στην κορυφαία κατηγορία. Φέτος βέβαια έχουμε τη γειτονική Καλαμάτα. Από εκεί και πέρα είχαμε μια πολύ δύσκολη χρονιά. Η ομάδα τερμάτισε στη 13η θέση. Μέσα σε 20 χρόνια λογικό είναι να γίνουν και κάποιες άσχημες χρονιές. Και έτσι λοιπόν έχουμε ένα νέο ξεκίνημα σήμερα. Ένα νέο ξεκίνημα που πιστεύουμε ότι πραγματικά ο Αστέρας θα μπει στις ράγες στις οποίες τόσα χρόνια πηγαίνει. Και πιστεύουμε ότι αυτή η χρονιά που ήταν πράγματι μια κακή να είναι μια παρένθεση.
9: Ο στόχος είναι πάντα υψηλός, δηλαδή να μπούμε στα play-off και από εκεί και πέρα να διεκδικήσουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Επίσης στόχος είναι να φτάσουμε όσο πιο ψηλά γίνεται στο κύπελο. Όσο για την περσίνη σεζόν, θεωρώ ότι ήταν μια κακή παρένθεση όλα αυτά τα χρόνια και στα τόσα πράγματα που έχει προσφέρει ο Αστέρας στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Δεν θα επαναληφθεί, οπότε φέτος κοιτάμε πολύ ψηλότερα.
10: Σίγουρα είμαι πολύ χαρούμενος που επιστρέφω εδώ που ξεκίνησα να παίζω επαγγελματικά. Θέλω να πιστεύω ότι θα ξεκινήσουμε με πολλή δουλειά σιγά σιγά και στο τέλος να καταφέρουμε να πετύχουμε τους στόχους που θα θέσουμε για την επόμενη σεζόν.
6: Η δράση στο Μουντιάλ συνεχίζεται σήμερα. Να δούμε αναλυτικά το πρόγραμμα. Μεγάλο μάτς στις 10 το βράδυ, Πορτογαλία-Ισπανία, ενώ τα ξημερώματα της Τρίτης, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής-Βέλγιο στις 3 τα ξημερώματα. Το εισιτήριο για τα προημιτελικά του Μουντιάλ τσέκαραν Νορβηγία και Αγγλία. Ο Χάλαν τράβηξε ξανά το κουπί για τους Βίκινγκς που πέταξαν εκτός στη Βραζιλία, ενώ τα τρία λιοντάρια με τους Κέιν και Μπέλιγχαμ απέκλεισαν τους οικοδεσπότες Μεξικανούς.
11: Οδυνηρός αποκλεισμός για τη Βραζιλία από την Νορβηγία με 2-1. Η Σελεσάο έχασε πέναλτι με τον Μπρούνο Γκιμαράες να μην μπορεί να νικήσει τον Ήλαντ. Η Νορβηγία είχε την υπεροχή στον αγώνα και με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Έλλην Χάλαντ έφτασε στην ιστορική πρόκριση, με τον Νορβηγό επιθετικό να σκοράρει δύο φορές, την πρώτη σε 79 με κεφαλιά και τη δεύτερη στο 90 με δυνατό σούτ εκτός περιοχής. Η Βραζιλία κέρδισε πέναλτι στις καθυστερήσεις με τον Νεϊμάρ να πετυχαίνει το τελευταίο του γκολ στο Μουντιάλ.
12: Right now it's difficult to explain with words because I never expected in a million years that we would go through in the World Cup. First time in 28 years and we would win against Ivory Coast. We meet Brazil and we're just playing, okay, you know what, let's just enjoy this moment. No matter how it goes, it will be a big party in Norway.
13: We beat Brazil in the World Cup and they're out, they're gone. There are it's 70,000 people from Brazil, maybe 10,000 from Norway. And we make more sound than they do today and we beat them and they are just gone. So it's amazing.
14: Haaland is a goal machine. Of course, he scores all the time. He never played a World Cup game without scoring.
11: Η Αγγλία υπερίσχυσε του Μεξικού με 3-2 με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Τζουντ Μπέλιγχαμ, ο οποίος πέτυχε 2 γκολ μέσα σε 3 λεπτά, στο 36 από σέντρα του Σάκα και στο 38 ύστερα από ασίστ του Κέιν. Πριν από το ημίχρονο, το Μεξικό μείωσε με τον Κινιόνες. Παρότι η Αγγλία έπαιξε με 10 παίκτες από το 54 λόγω αποβολής του Κουάνσα, έφτασε στο τρίτο γκολ μετά από πέναλτι που εκτέλεσε εύστοχα ο Χάρι Κέιν, φτάνοντας έτσι τα 14 σε Μουντιάλ. Το σκορ ολοκληρώθηκε με πέναλτι του Χιμένες και την Αγγλία να κρατάει την πολύτιμη νίκη με 3-2.
15: Never been prouder. Never been proud of a group of lads, a squad, a nation. Everything I've seen this week is the country behind us. All we've talked about this week is how difficult it's going to be in an unbelievable atmosphere against a very, very good team. So to get this win is the best night of my England career so far, for sure.

0: One of the best games I've seen. Honestly, that game that I've seen, I wish witness, is going to be in the history. Everyone that witnessed this, everyone that's experienced this with each other, football's coming home, mate. That's all I can say. Football's coming home.
1: Listen, that's the hardest I've ever seen England fight. My voice is going, my heart was in my knees, but we did it. We did it.
2: Έτσι για τα προημιτελικά της διοργάνωσης, η Αγγλία θα αντιμετωπίσει την Νορβηγία.
3: Το πράσινο ακροτήρι τώρα αποκλείστηκε από τη συνέχεια του Μουντιάλ, όμως η υποδοχή που του επιφύλασε ο κόσμος ήταν ηρωική. Η μικρή αφρικανική χώρα κατάφερε να εντυπωσιάσει τον ποδοσφαιρικό κόσμο με τους ντόπιους να αποθεώνουν τους παίκτες σε μια μεγάλη γιορτή.
2: Χιλιάδες φίλοι του πράσινου ακροτηρίου περίμεναν την αποστολή της ομάδας στην επιστροφή από το Μουντιάλ για να την αποθεώσουν. Πρωτόγνωρες εικόνες για μια ομάδα που δεν υπήρχε στο ποδοσφαιρικό χάρτη πριν από αυτό το παγκόσμιο κύπελο και όμως κατάφερε να εκπλήξει τους πάντες θετικά. Το πράσινο ακροτήρι κατάφερε στους τρεις αγώνες της φάσης των ομίλων να μην υποστεί καν ήττα πριν πέσει στον δρόμο της Αργεντινής.
4: Είμαι πολύ orgulhoso, muito orgulhoso do meu país, muito orgulhoso mesmo.
2: Οι παίκτες του πράσινου ακροτηρίου λογίζονται πλέον σαν λαϊκοί ήρωες με τα κατορθώματά τους στα γήπεδα του Μουντιάλ.
5: It's the best moment in my life, best experience. No words to describe how I feel. It's the best. Amazing.
2: Όλοι περιμένουν αυτή η επιτυχία από το πράσινο ακροτήρι να έχει και συνέχεια, με τους ποδοσφαιριστές της ομάδας ήδη να έχουν δεχθεί αξιόλογες επαγγελματικές προτάσεις.
3: Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το αθλητικό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Ακολουθεί η εκπομπή Επόμενη Μέρα με τους Νίκο Ελευθερόγλου και Αμαλία Κάτζου και στις 10 η εκπομπή Πίσω από τις Γραμμές. Καλό βράδυ σε όλους.
6: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
7: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
8: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
9: Πάθος για τη δουλειά σου.
10: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
11: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.
12: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Με καλές ειρικές συνθήκες και άνοδο της θερμοκρασίας θα κυλήσει Τρίτη. Πιο αναλυτικά, στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας θα επικρατήσει γενικά αίθριος καιρός. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα εκδηλωθούν λίγες μπόρες μόνο στην Πίνδο, τα ορεινά της Μακεδονίας και το ιστορικό της Πελοποννήσου. Στο Αιγαίο θα πλέουν βοριάδες 3 με 5 και στο ανατολικό νοτιοανατολικό 6 με 7 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πλέουν βόρειο-βορειοδυτική 3 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία σε άνοδο θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές 31 με 34 και τοπικά στα ανατολικά επιρροτικά του 45 με 36 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική θα επικρατήσει γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου με μεταβλητούς ανέμους 2 με 4 και στα ανατολικά τοπικά 5 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται λίγες νεφώσεις, παροδικά πιο αυξημένες γύρω από τα ορεινά, με πιθανότητα να βρέξει εκεί τοπικά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 35 βαθμούς Κελσίου, με μεταβλητούς ανέμους 3 με 4 μποφόρ. Αυτά ήταν τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα για τον καιρό. Καλό σας βράδυ.

0: Λογαριασμούς ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
1: Το Μουντιάλ αρχίζει και σε μια χώρα όπου το ποδόσφαιρο έγινε θρησκεία, οι ήρωες δεν ήταν ποτέ τέλειοι. Στην Αργεντινή, το ποδόσφαιρο είναι δόξα, είναι πάθος, είναι επανάσταση. Άγγελοι με βρώμικα πρόσωπα. Ένα βιβλίο που διηγείται την αληθινή ιστορία της Αργεντινής μέσα από το ποδόσφαιρό της. Ένα βιβλίο για όσους αγαπούν το ποδόσφαιρο και καταλαβαίνουν ότι είναι κάτι πολύ περισσότερο από μια μπάλα. Οι Άγγελοι με τα βρώμικα πρόσωπα από την MV Publications.
2: I got just the spot for you two.
3: Police officers! Freeze!
4: Who wants to go out and have a cup of coffee with a cop?
3: Police, freeze!
5: That's Karras, cut him off!
6: The Rookies.
7: That's got to be very interesting work.
6: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
8: Το καλοκαίρι είναι για ξεκούραση. Γι' αυτό τώρα στην IKEA βρίσκεται με έως μείον 40% κρεβάτια αλλά και στρώματα και με 10 χρόνια εγγύηση. IKEA. Πρωινό. Έφαγες. Με τα μπισκότα πρωινού Παπαδοπούλου με 4 δημητριακά και 7 βιταμίνες ξεκινάς τη μέρα σου με φροντίδα. Πολυδημητριακά μπισκότα πρωινού Παπαδοπούλου. Πρωινό. Για κάθε πρωινό.
9: Η πιο εξελιγμένη τεχνολογία καυσίμων της BP. Όλη μας η τεχνογνωσία έτοιμη να προσφέρει αυτό που έχει αξία. Στη πίστα ή στο δρόμο με την ίδια τεχνολογία προσθέτου. BP Ultimate. Γεννήθηκε για το δρόμο, εμπνέει την πίστα.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Βρισκόμαστε στο Action 24 και στην επόμενη μέρα είναι η Αμαλία Κάτζου.
1: Είναι ο Νίκος Ελευθερόγλου.
0: Καλησπέρα, Αμαλία.
1: Καλησπέρα, Νίκο μου.
0: 11 χρόνια μετά το περιβόητο δημοψήφισμα του 2015 και τα όσα ακολούθησαν, και φαίνεται ότι το πολιτικό σκηνικό για άλλη μια φορά έχει πάρει φωτιά. Κόντες κορυφή στην κεντροδεξιά, πολυκατοικία με TikTok και σκληρό ροκ από τον Αντώνη Σαμαρά και από τον Μαξίμο όμως που σήκωσε για πρώτη φορά το γάντι και απαντάει επίσης τον κύριο Σαμαρά. Αμαλία,
1: τι γίνεται
0: και στην άλλη πολυκατοικία.
1: Στην κεντροαριστερή πολυκατοικία, όπως ξέρεις, εντάξει, δεν θα πλήξουμε ποτέ και νομίζω όλο το επόμενο διάστημα. Έχουμε την πρώτη αποχώρηση εν ενεργεία βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, του κ. Καραμέρου. Έπονται και άλλες αποχωρήσεις σύμφωνα με πληροφορίες. Βεβαίως, έχαμε και την περίπτωση του κ. Φαραντούρη και τις δηλώσεις του κ. Σγουρού. Έχουν γίνει λίγο τα πράγματα και στην κεντροαριστερά.
0: Νομίζω το Σαββατοκύριακο δεν ήταν Σαββατοκύριακο ξεκούρες και για μπάνια.
1: Τι Σαββατοκύριακο.
0: Και Σαββατοκύριακο της κολάσεως θα έλεγα.
1: Και περιμένουμε και μια κεντρική επιτροπή στο ΣΥΡΙΖΑ το Σάββατο.
0: Ιουλίου. Σωστά, σωστά.
1: Έτσι, οπότε και εκεί θα έχουμε και εκεί εξελίξεις. Άρα όλα αποκτήσει... είναι. Δεν είναι μια ωραία ατμόσφαιρα.
0: Ναι, δεν
1: ούτε
0: είναι
1: στην κεντροαριστερά.
0: Πάντως δεν θυμίζει τίποτα Ιούλιο.
1: Όχι.
0: Να ξέρουμε την περίοδο του 2015 που είχαμε το δημοψήφισμα και ακολούθησαμε μεταξύ των κομμάτων.
1: Ακριβώς.
0: Έχουμε αποχώρηση και από το κόμμα της κυρίας Καρεστιανού, άλλη μία.
1: Άλλη
0: και
1: εκεί μία, μεχμές.
0: Θα τα συζητήσουμε όμως αυτά στη συνέχεια με τη Φόφη Γιωτάκη και τον Γρηγόρη Τσιμογιάννη. Μπροστά μας όμως έχουμε μία κρίσιμη σύνοδο. Του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, οι Τούρκοι έχουν αρχίσει τα παζάρια, τα F-35, τα στρατηγεία. Σόου ετοιμάζει ο κ. Ερντογάν αύριο για να υποδεχτεί τον κ. Τραμπ. Θα έχει συνάντηση μαζί του. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός θα πάει αύριο το απόγευμα. Θα είναι περιορισμός ο χρόνος που θα μείνει. Έχει και αυτό τη σημασία του. Φαίνεται ότι δεν έχει κλειστεί κάποιο ραντεβού με τον κ. Τραμπ. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος το διέψευσε σήμερα.
1: Ναι.
0: Είχαμε την παρέμβαση του κ. Νετανιάχου που ζήτησε από τον κ. Τραμπ να μην τα δώσει στην Τουρκία ούτε τα F-35 ούτε τέτοιες βοήθειες που θα αντιστρέψουν τις ισορροπίες
1: ούτε να το
0: έχει Μεσόγειο. Ας δούμε στην ατζέντα της ημέρας. Και να συνεχίσουμε. Έχουμε καλεσμένο τον κύριο Κλάψη, τον καθηγητή και τον πειρατή, τον Κώστα Ιατρίδη, για να συζητήσουμε για τη σύνοδο. Πραγματικά είναι μια σύνοδο στη συγκυρία που γίνεται.
1: Πολύ
0: έχει
1: κρίσιμη
0: τη δική της βαρύτητα και για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και για το ρόλο της χώρας μας, αλλά και για την περιοχή.
1: Και τις ευρωπαϊκές σχέσεις και τις ευρωπαϊκές σχέσεις σχέση με τις αμερικανικές. Βλέπουμε ένα άλλο κλίμα.
0: Ναι. Γίνονται πάντως και business στο περιθώριο της αυτής της ιστορίας.
1: Σωστά, πάντα business.
0: Ας πάμε να δούμε λοιπόν την ατζέντα της ημέρας και συζητάμε τα υπόλοιπα.
2: Τον F-35 είναι αρκετά σύνθετο και δεν είναι θέμα μόνο του λευκού οίκου. Δηλαδή, ακόμη και αν αποφάσισε ο πρόεδρος Τραμπ ότι ήθελε να ξαναβάλει την Τουρκία στο πλαίσιο της παραγωγής, δεν θα μπορούσε να το κάνει τόσο απλά. Είναι περισσότερο σύνθετο, άρα περισσότερο είναι μια πρόθεση να το ξανασυζητήσουν, να το πω πάνω στο πλαίσιο, παρά να δώσει μια διαβεβαίωση.
3: For a regime infected by the Muslim Brotherhood, an extreme movement that hates America and chants death to America from that side of the spectrum, I don't think they should be given F-35s or the engines for their fighter jets, because that'll upset the power balance in the Middle East.
4: Yeni komuta ve harekat merkezi Yıldız Karargahı var. Türkiye'nin Pentagon'u olarak adlandırıyor çok çekişip. Ankara'da Emeskut'ta yükselen bu kompleks dünyadaki benzerlerini geride bırakacak teknolojik ve mimari donanıma sahip olduğunu aktaralım Milli Savunma.
5: Δεν νομίζω ότι αυτό που απασχολεί τους ανθρώπους που μας βλέπουν αυτή τη στιγμή είναι η προσωπική ατζέντα οποιοδήποτε εξημών.
6: Ο καθένας, ξέρετε, μπορεί να έχει την άποψή του και να κρίνει αν η κυβέρνηση Μητσοτάκη, η κυβέρνηση 19-27, είναι η χειρότερη ή όχι που είδε ο τόπος. Κανείς όμως, κατά την άποψή μας, δεν μπορεί να αμφισβητήσει ότι με βάση τα δεκάδες σκάνδαλα που συγκεντρώσαμε, να αμφισβητήσει δεν μπορεί ότι είναι σίγουρα η πιο διεφθαρμένη.
0: Νομίζω, Αμαλία, ότι καιρό είχαμε να δούμε να μονοπολεί μια σύνοδος του ΝΑΤΟ τόσο πολύ την επικαιρότητα.
1: Ναι, από διαβάζοντας και αναλύσεις, όπως έχεις διαβάσει και εσύ, λένε όλοι ότι είναι μια διαφορετική σύνοδος αυτή. Σε άλλες συνθήκες, εντάξει, με έναν πόλεμο να είναι εν εξελίξη τον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας και να έχουμε μια εκεχηρία, θα την πω εγώ, γιατί δεν είναι ειρήνη ακόμα στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, δεν έχουμε ειρήνη, αλλά με τον Τραμπ να γυρίζει την πλάτη ουσιαστικά στους Ευρωπαίους. Εγώ αυτό καταλαβαίνω.
0: Θα έχει ενδιαφέρον πάντως, γιατί ο κύριος Τραμπ μέχρι τώρα μας έλεγε ότι δεν πιστεύει στο θεσμό του ΝΑΤΟ,
1: ότι πάει στην
0: Τουρκία γιατί πιστεύει στο φίλο του Ερντογάν. Θα δούμε πραγματικά αν μπορέσει να βάλει στο τραπέζι την περιβόητη ιστορία των F-35. Οι δικές μας πληροφορίες λένε ότι θα είναι δύσκολο να μπορέσει να περάσει από τη Γερουσία κάτι
1: και
0: τέτοιο
1: κογκρέσο.
0: Και από το Κογκρέσο στη συνέχεια ο κύριος Τραμπ. Έχει μπροστά του εκλογική διαδικασία και εκείνος τον Νοέμβριο. Βέβαια, αυτό δεν σημαίνει ότι ο Σουλτάνος δεν στείλει το δικό του αφήγημα και το δικό του σόου.
1: Και να δούμε και τι σημαίνει, βρε Νίκο μου, ότι θα πάρει τους κινητήρες, τους Αμερικανικούς για τα ΚΑΝ, τα καινούργια. Τα καινούργια λοιπόν, τα καινούργια αεροσκάφη, τα μαχητικά, πέμπτης γενιάς, αυτή, τέταρτης γενιάς νομίζω ότι είναι αυτά.
0: Βέβαια, δεν μπορούν να συναγωνιστούν τα F-35,
1: ούτε τα Ραφάλ καν.
0: Η αγωνία του Ερντογάν να περάσει το μήνυμα ότι ξαναπαίνει το πάνω χέρι στην ιστορία της Μεσογείου. Είναι όμως ένα βήμα.
1: Έτσι.
0: Και πρέπει να το καταλάβουμε και εμείς ότι η Τουρκία ξαναμπαίνει με κάποιον τρόπο στο παιχνίδι.
1: Εγώ αναρωτιέμαι αν και οι ισορροπίες λόγω Ισραήλ τώρα εδώ είναι πολύ εύθραυστη ισορροπία. Έτσι, πάμε να δούμε το βίντεο.
0: Ας δούμε το βίντεο.
1: Με τις εξελίξεις και ερχόμαστε.
7: Here in Ankara, I expect nations to present clear, concrete and credible plans to reach that 5% goal. And the evidence we see so far is impressive.
8: I think NATO is making a very foolish mistake, and I've long said that, you know, I wonder whether or not NATO would ever be there for us. So this was a great test, because we don't need them, but they should have been there.
7: So as Ukraine continues to defend its sovereignty, allies and NATO partners must continue to ensure Ukraine gets what it needs.
9: İsrail işgal güçleri Gazze'deki mazlumlara yönelik hukuk ve insanlık dışı saldırılarına da devam ediyor. Savaş bağımlısı mevcut İsrail hükümetinin coğrafyamıza tekrar özellikle barut ve kan kokusuna boğmasını fırsat vermemek gerekiyor.
10: Πιέσει όχι μόνο για το 5% αλλά και για το να πάρει περισσότερα deals, περισσότερες συμφωνίες από τους Ευρωπαίους για εξοπλιστικά προγράμματα.
2: Το ζήτημα των F-35 είναι αρκετά σύνθετο και δεν είναι θέμα μόνο του Λευκού Οίκου. Δηλαδή, ακόμη και αν αποφάσισε ο πρόεδρος Τραμπ ότι ήθελε να ξαναβάλει την Τουρκία στο πλαίσιο της παραγωγής, δεν θα μπορούσε να το κάνει τόσο απλά. Είναι περισσότερο σύνθετο, άρα περισσότερο είναι μια πρόθεση να το ξανασυζητήσουν, να το πω πάνω σε αυτό το πλαίσιο, παρά να δώσει μια διαβεβαίωση.
11: Άλλοι κινητήρες, οι οποίοι είναι τελειωμένη υπόθεση, θα τα πάρουν, και άλλο ένα F-35. Και βεβαίως, στην υπόθεση του F-35 είναι και το λόμπι το Ισραηλινό, υπάρχουν και οι αντιδράσεις εκ μέρους των Ελλήνων της Αμερικής. Αλλά βλέπουμε ότι η πρόθεση, ή τουλάχιστον λεκτικά, είναι ο πρόεδρος Τραμπ να υπερβεί αυτό το εμπόδιο.
3: For a regime infected by the Muslim Brotherhood, an extreme movement that hates America and chants death to America from that side of the spectrum, I don't think they should be given F-35s or the engines for their fighter jets, because that'll upset the power balance in the Middle East. Turkey is a great country, but it's governed by a man who calls openly for the annihilation of Israel. He occupies half of Cyprus, a NATO country. He's threatening Greece, another NATO country. And he talks openly about conquering Jerusalem.
1: Ο Νετανιάχου πάντως τα είπε όλα.
0: Ναι, νομίζω είναι ο σκληρός παίκτης.
1: Εκβιάζει την Ελλάδα, κατέχει τη μισή Κύπρο.
0: Ότι ο κύριος Τραμπ θα το λάβει υπόψη του και γι' αυτό περιμένω να δούμε πώς θα κινηθεί. Βέβαια, πριν λίγη ώρα είχαμε και την επίσημη αντίδραση της Αθήνας. Λίγη ώρα πριν ο κύριος Μητσοτάκης φτάσει στην Άγκυρα, ο κύριος Γεραπετρίτης τοποθετήθηκε στην Βουλή για το θέμα των F-35. Και ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να γίνει τέτοια συζήτηση, γιατί έχει ακόμα πολλά στάδια, αν ποτέ το περάσει η Άγκυρα αυτό το εμπόδιο. Να δούμε τη δήλωση του κύριου Γεραπετρίτη. Και να συνεχίσουμε με τους καλεσμένους μας.
12: Ό,τι αφορά τα ζητήματα των προμηθειών των F-35, θα ήθελα να σας πω ότι, όπως καλώς γνωρίζετε, το ζήτημα αυτό συνέχεται με αρμοδιότητα του Αμερικανικού Κογκρέσου. Δεν είναι ζήτημα που αφορά την εκτελεστική λειτουργία. Εξακολουθούν, λέει, να υφίστανται οι περιορισμοί τους οποίους προβλέπει η Αμερικανική νομοθεσία, για την άρση των οποίων απαιτείται νεότερη απόφαση του Κογκρέσου.
13: Άρα, κατά την παρούσα φάση, δεν υφίσταται οποιοδήποτε ζήτημα για την άρση των απαγορεύσεων. Τα δημοσιεύματα στα οποία αναφέρεστε έρχονται κατά περιόδους. Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι η ελληνική εξωτερική πολιτική έχει τόσο το ισχυρό διεθνές αποτύπωμα, όσο και τις σχέσεις εκείνες, για να μπορεί να οικοδομήσει τα δικά της εθνικά συμφέροντα σε ό,τι αφορά τα εξοπλιστικά.
0: Ακούσαμε την δήλωση του κ. Γιάννη. Ναι, θα φανεί και αύριο πώς θα πάει η συζήτηση του κ. Ερντογάν με τον κ. Τραμπ. Εκεί θα έχουμε περισσότερες εικόνες. Όμως να σχολιάσουμε μαζί με τον κ. Αντώνη Κλάψη, αναπληρωτικά καθηγητή διεθνούς πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Καλησπέρα, κ. Κλάψη. Και τον Κώστα Ιατρή, τον πτέραρχο αποστρατεία, που τους έχουμε κοντά μας. Να δούμε και την ατζέντα, αλλά και τα αγκάθια για την Ελλάδα και την Κύπρο στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ.
1: Καλησπέρα και στους δύο.
14: Καλησπέρα.
15: Καλησπέρα σας.
0: Κύριε Κλάψη, τι περιμένουμε αύριο τελικά?
15: Νομίζω περιμένουμε να δούμε τον κύριο Ερντογάν να ζητάει πολλά πράγματα από τους Αμερικανούς. Αλλά δεν είμαι βέβαιος αν οι Αμερικανοί είναι σε θέση να τα προσφέρουν όλα όσα θα θέλει εκείνος. Περισσότερο θεωρώ.

0: Τουρκία συνεχίζει να έχει τους S-400 υπό επιχειρησιακή ετοιμότητα. Επομένως, για τους Αμερικανούς αυτό αποτελεί ένα πρόβλημα για την ασφάλεια των ίδιων των Ηνωμένων Πολιτειών. Άρα, δεν νομίζω.
1: Άρα, γιατί ανεβάζει κάτι γνώμη τόσο πολύ τον πύχη ο κύριος Ερντογάν και αφήνει να διαρρέει όλο αυτό το παιχνίδι και το παζάρι για τα F-35?
0: Πρώτα απ' όλα, για να βάλει πολλά πράγματα στο καλάθι, ίσως μπορέσει να κερδίσει κάποια από αυτά. Να ελπίζω ότι μπορεί να κερδίσει κάποια από αυτά. Είναι λίγο ανατολιστικό παζάρι όλο αυτό. Ζητάω πολλά για να πάρω έστω και λίγα. Δεν ξέρω αν αυτό έχει να κάνει και με την ψυχοσύνθεσή του, δηλαδή με το γεγονός ότι βλέπει την Τουρκία ο ίδιος, όχι μόνο τώρα, εδώ και πολλά χρόνια, σαν ένα σπουδαίο διεθνή παίκτη. Δηλαδή σε μια χώρα η οποία έχει παγκόσμιο αποτύπωμα και επομένως οι υπόλοιπες μεγάλες δυνάμεις πρέπει να την λαμβάνουν υπόψη περίπου ως ισότιμο εταίρο. Ίσως και γι' αυτό έχει αυτή την κρίση μεγαλείου, έχει αυτή την υπερβολή στα αυτά που ζητάει και επιδιώκει.
1: Κύριε Πτέρυγε, να ρωτήσω εγώ τον Πτέρυγε και πιστεύει να
2: φτιάξει. Ναι. Εγώ για του κινητήρε θα το ρωτούσα.
1: Κύριε Πτέρυγε, τι θα σήμαινε αν μπορούσε η Τουρκία ή αν η Τουρκία έμπαινε ξανά στην παραγωγή των F-35 και από τέτοια πρόσβαση? Και πόσο κοντά είναι σε αυτό το σχέδιο ο κ. Ερντογάν?
3: Καταρχά, θα πούμε το εξή. Όσο υπάρχουν οι S-400 στην Τουρκία, δεν πρόκειται να πάρει το F-35. Είναι και ο νόμο Κάτσα και ο νόμο του αμυντικού προπολογισμού, όπου εκεί το αναφέρει ρητό. Ότι για να πάρει τους S-400 θα πρέπει, για να πάρει τους, τα F-35 θα πρέπει να διώξει τους S-400 και αυτό να το πιστοποιήσουν, να το επιβεβαιώσουν στο Κογκρέσο Υπουργός Άμυνας και Υπουργός Εξωτερικών. Άρα κάτι τέτοιο δεν μπορεί να το κάνουν εάν η Τουρκία δεν απομακρύνει τους S-400. Αν όμως υποθέσουμε ότι η Τουρκία τους διώχνει, που θα πρέπει και εκεί να συνοηθεί με τους Ρώσους. Έτσι, γιατί η συμφωνία το γράφει ρητός, ότι οτιδήποτε κάνει με τους S-400 θα πρέπει να συμφωνήσει και η Ρωσία. Αν υποθέσουμε ότι συμφωνεί η Ρωσία, τότε ναι, σαφώς αυτή η ισορροπία δυνάμεων, ναι, θα διαταραχθεί. Διότι αν η Τουρκία.
1: Αυτό δηλαδή που είπε ο κ. Νετανιάχου, ότι αν η Τουρκία αποκτήσει F-35 θα ανατραπεί η ισορροπία στην Ανατολική Μεσόγειο, είναι υπακτή ως απειλή?
3: Ναι, διότι θα σου πω το εξής, διότι δεν είναι μόνο αν θα πάρει 20 F-35 ή 40 F-35. Αυτά θα συνδυάζονται και με τα ΚΑΝ, διότι αν η Τουρκία έχει στις ένοπλες δυνάμεις 100 ΚΑΝ, τα οποία δεν θα είναι πέμπτης γενιάς, θα είναι όμως τετάρτης γενιάς.
2: Θα αλλάξουν τις ισορροπίες στο Αιγαίο τα ΚΑΝ, κύριε Ευρύδη.
3: Σαφώς θα διαταραχθεί η ισορροπία. Μόνο τα ΚΑΝ δεν αλλάζουν ισορροπίες. Εξάλλου το ΚΑΝ, κυρία Κάτσου, θα μπει σε παραγωγή μετά από 10 χρόνια. Μετά το 2032, λέει η Τουρκία, εγώ βάζω το 2035. Μέχρι τότε η Ελλάδα θα έχει ολοκληρώσει όλους τους εξοπλισμούς. Και F-35 και Ραφάλ, θα πάρει κι άλλα Ραφάλ, θα αναβαθμίσει όλα τα F-16, θα κάνει την ασπίδα του Αχιλέα, θα κάνει, αν θέλετε, τον αμυντικό θόλο και αντιντρόουν θόλο. Άρα και η Ελλάδα δεν θα καθίσει με σταυρωμένα τα χέρια. Όμως, αν η Τουρκία αποκτήσει F-35, έχει τα ΚΑΝ, αναβαθμίσει και τα F-16, καταλαβαίνετε ότι η ισορροπία διαταράσσεται. Επομένως, εκεί θα πρέπει η Ελλάδα να χαράξει μια άλλου είδους στρατηγική και να κυριαρχήσει, θα λέγαμε, στο Αιγαίο τεχνολογικά. Και εκεί στρέφεται πλέον το Υπουργείο Άμυνας. Και όπως είπε πολύ σωστά ο κύριος Δένδιας, εμείς θέλουμε να επενδύσουμε στην τεχνολογία όπως είναι το ΕΛΚΑΚ, το Ελληνικό Κέντρο Ανάπτυξης Καινοτομίας. Δηλαδή, θα κυριαρχήσουμε στο Αιγαίο, όχι αριθμητικά, δεν μπορούμε να ανταγωνιστούμε την Τουρκία εκεί, αλλά τεχνολογικά, ναι, ποιοτικά πλεονεκτήματα.
2: Κύριε Κλάψη, αναρωτιέμαι αν σε αυτή τη σύνοδο του ΝΑΤΟ, που είναι ιδιαίτερη, τεθούν επιτάπητος και οι σχέσεις της Αμερικής με την Ευρώπη. Ήδη υπάρχει, θα πω, μία. Ότι είναι σύγκρουση. Πάντως βλέπουμε ότι δεν είναι αγαστές οι σχέσεις της κυρίας Μελόνι με τον κύριο Τραμπ. Και συνεχίζει αυτό, συνεχίζει την κόντρα ο κύριος Τραμπ. Άρα μπορεί να δούμε μια επιδείνωση του κλίματος στις σχέσεις Ευρωπαίων-Αμερικανών.
0: Ο κύριος Τραμπ είναι προφανώς δυσαρεστημένος από τη στάση που έχουν τηρήσει οι Ευρωπαίοι στο διάστημα του πολέμου στο Ιράν. Βέβαια, αυτή η στάση έρχεται ως αντανάκλαση του γεγονότος ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έδρασαν μονομερώς, χωρίς δηλαδή να συνοηθούν με τους Ευρωπαίους εταίρους τους. Υπάρχει το οξύμορο σχήμα εδώ. Ναι. Οι Αμερικανοί να παίρνουν τις αποφάσεις μόνοι τους και μετά να θέλουν την υποστήριξη των Ευρωπαίων που τους έχουν παραμερίσει όμως προκαταβολικά. Στην περίπτωση της κυρίας Μελόνι είναι πιο ιδιαίτερο το ζήτημα, δεδομένου ότι η ίδια ήταν η πιο
2: έμφερμη υποστηρικτήρια
0: του κυρίου Τραμπ, τουλάχιστον στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και τώρα έχει καταλήξει να είναι περίπου το μαύρο πρόβατο απέναντι στον κύριο Τραμπ. Αυτό είναι πολύ εντυπωσιακό. Νομίζω πάλι έχει να κάνει και με τον τρόπο που

0: ίδιος αντιλαμβάνεται τη θέση του στον κόσμο, την ψυχοσύνη θέση του γενικώς. Εκείνος το οποίο φαντάζομαι θα επιμείνει ακόμα περισσότερο, πέρα δηλαδή από τους, από τα εντυπωσιακά που κάνει πολλές φορές, είναι ένα ζήτημα στο οποίο έχει εν μέρει δίκιο, για να μην πω ότι έχει απόλυτα δίκιο, το ζήτημα της ενίσχυσης της συνεισφοράς των Ευρωπαίων στην άμυνα της Ευρώπης. Δηλαδή να φτάσουν αυτό το περίπου
1: 5%.
0: Ναι, το οποίο έχει μία λογική.
1: Που δηλαδή, επισήμως βέβαια αυτή είναι η ατζέντα, είναι το 5% επί της ουσίας.
0: Αυτό είναι το μείζον ζήτημα στην πραγματικότητα. Τα υπόλοιπα νομίζω ότι είναι περισσότερο για λόγους εντυπωσιασμού και για να συμπληρώσουν την επικοινωνιακή ατζέντα παρά για να αλλάξουν την πραγματική συζήτηση.
1: Επειδή βλέπουμε αυτόν τον καιρό την υψηλή κριτική που δέχεται η κυβέρνηση, ήδη λέει φαντάζομαι τους τίτλους αν γίνει έστω και εσείς για τα F-35 ή τα Μητσοτάκη, μας πιάσαν στον ύπνο οι Τούρκοι. Ποιος τελικά θα έχει δίκιο αν δούμε αυτούς τους τίτλους αύριο το πρωί?
0: Δεν νομίζω ότι μας πιάνει κανένα στον ύπνο. Θα μας έπιανε στον ύπνο αν ήμασταν εκτός όλης αυτής της συζήτησης, αν δεν ξέραμε τι συνέβαινε κτλ. Το ότι η Τουρκία ζητάει τα F-35 δεν είναι καινούργιο πράγμα. Είναι και χρόνια που τα ζητάει. Να θυμηθούμε ότι η Τουρκία ξεκίνησε ως συμπαραγωγός των F-35, βγήκε εκτός της συμπαραγωγής, δεν πήρε ποτέ τα F-35 και στο ίδιο χρονικό διάστημα η Ελλάδα μπήκε στην αγορά των F-35. Έγινε δηλαδή ακριβώς το αντίστροφο από εκείνο που ήταν σχεδιασμένο. Άρα δεν νομίζω ότι η Ελλάδα βρίσκεται ακριβώς σε μειονεκτική θέση σε αυτό το ζήτημα. Η Τουρκία θα συνεχίσει να επιμένει. Στη λογική των Αμερικανών, η Τουρκία είναι ένας πολύτιμος σύμμαχος, δεν υπάρχει αμφιβολία γι' αυτό. Δεν την εγκαταλείπουν, θέλουν να την κρατούν στο άρμα το δικό τους και γενικότερα του δυτικού κόσμου. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι θα ρισκάρουν στη δική τους ασφάλεια παραχωρώντας F-35 την ώρα που η Τουρκία έχει F-400, δηλαδή συστήματα τα οποία μπορούν με κάποιον τρόπο να υποκλέπτουν πληροφορίες από τα δυνητικά τουρκικά F-35.
2: Κύριε Ατρίδη, αναρωτιέμαι αν αυτή η φιλοσοφία και η στρατηγική της κυβέρνησης των ήρεμων νερών έχει πάει περίπατο. Εγώ είμαι υπέρ της, νομίζω και ο Νίκος, πάντα λέω ότι σίγουρα ακριβώς και η διπλωματία. Δηλαδή, γιατί να πάρουμε τα κουμπούρια να βγούμε στους δρόμους? Όχι. Όμως, ωστόσο, θεωρείτε ότι βρισκόμαστε, παραμένουν τα ήρεμα νερά? Ή με όλη αυτή την προκλητική στάση της Τουρκίας, το τελευταίο διάστημα, τους τελευταίους μήνες, ουσιαστικά μπαίνουμε σε μια, τα ελληνοτουρκικά μπαίνουν σε μια νέα φάση?
3: Κύριε Κάτσου, στήγεται ένα θέμα για το οποίο έχουν εκφραστεί πάρα πολλές απόψεις.
2: Γι' αυτό και σας ρωτώ.
3: Τα ήρεμα νερά, ή αν θέλετε η διακήρυξη των Αθηνών, ωφέλησε περισσότερο, θα έλεγα, κατά τη δική μου εκτίμηση, την Τουρκία, την οποία την έχει παραβιάσει πολλάκες από τότε που την υπέγραψε. Την εκμεταλλεύτηκε, πήρε κάποια πράγματα, πήρε ένα, αν θέλετε, ένα πιστοποιητικό καλής αγωγής, έδειξε ένα άλλο πρόσωπο, ήθελε να μπει στο safe, ήθελε να μπει στο F-35 με την Αμερική όταν θα ερχόταν ο Τραμπ, ήθελε δηλαδή να εξασφαλίσει κάποια δικά της συμφέροντα. Όχι ότι δεν βοήθησε εμάς, αλλά θα έλεγα το εξής, επειδή λέγεται ότι ναι, μας βοήθησε για να εξοπλιστούμε. Μα ούτως ή άλλως, κυρία Κάντζου, είτε υπογράφαμε τη διακήρυξη, είτε όχι, οι εξοπλισμοί θα γινόταν και έπρεπε να γίνουν.
2: Σωστά.
3: Άρα λοιπόν,
2: νομίζω συμφωνούμε όλοι σε αυτό.
3: Αν θέλετε, το άλλο το θέμα ή το ερωτηματικό είναι το εξής. Δηλαδή, υπογράψαμε μία διακήρυξη των Αθηνών και δώσαμε την εντύπωση στους εταίρους και συμμάχους μας ότι όλα πάνε κανονικά με την Τουρκία. Και όταν πολλές φορές και ο κύριος Γεραπετρίτσι και ο κύριος Πρωθυπουργός έθετε θέμα και ορθώς, η απάντηση ήταν: μα εσείς συζητάτε, μα εσείς μιλάτε. Για ποιο πράγμα μιλάτε? Γιατί αν θέλετε, δεν τα βρίσκετε με την Τουρκία? Θέλω να πω δηλαδή ότι δεν μας βοήθησε και πολύ η διακήρυξη των Αθηνών. Από την άλλη, ξέρετε ποιο είναι το δικό μας, το λάθος θα έλεγα. Δεν επενδύσαμε σημαντικά στη δημόσια διπλωματία. Το έχω πει πολλές φορές και επιμένω. Αυτό που έχει κάνει ο Ερντογάν, που έχει δημιουργήσει ένα γραφείο στρατηγικής επικοινωνίας στο γραφείο του, χρησιμοποιεί και για να προβάλλει την Τουρκία και για μαύρη προπαγάνδα. Εμείς εκεί έπρεπε να επενδύσουμε. Και όταν επενδύεις στη δημόσια διπλωματία, θα ξοδέψεις. Θα πληρώσεις και διάφορα λόμπις, θα πληρώσεις και διάφορα think tanks και δημοσιογράφους και ακαδημαϊκούς, θα διοργανώσει συνέδρια, ημερίδες, διημερίδες, να προβάλλεις από τη μια τις θέσεις τις δικές μας και από την άλλη, ναι, να δείξεις και να προβάλλεις ποια είναι η συμπεριφορά της Τουρκίας και πόσο επικίνδυνη είναι για τη σταθερότητα στην περιοχή.
1: Υπάρχει περίπτωση αύριο, κύριε Ατρίδη, η σύνοδος μεθαύριο που θα λήξει να βγάλει νέο αφεντικό στην Ανατολική Μεσόγειο? Αυτά τα δύο στρατηγεία του ΝΑΤΟ, αυτά που ακούμε.
3: Όχι, κύριε Ελευθερόπουλο, και να είμαστε ειλικρινείς και να πούμε, δεν σημαίνει ότι αυτά τα ωραία λόγια που θα πει ο κύριος Τραμπ θα τα πει. Ή αν θέλετε να ενισχυθεί η στρατηγική αξία της Τουρκίας, ότι όλα αυτά θα συμφωνήσει ο Τραμπ να γίνουν εις βάρος της Ελλάδος. Όχι, η αμερικανική στρατηγική πολιτική δεν βλέπει την Τουρκία υπέρ εις βάρος της Ελλάδος. Βλέπει δύο συμμάχους που είναι χρήσιμοι, βεβαίως ο γεωπολιτικός, αν θέλετε, ρόλος της Τουρκίας ή έχει ιδιαίτερο γεωπολιτικό βάρος, αυτό είναι αλήθεια, αλλά και η Ελλάδα έχει συγκροτικά πλεονεκτήματα. Αυτά πρέπει να αναδείξουν. Έχει ναυτιλία, έχει Σούδα, έχει Αλεξανδρούπολη, έχει ισχυρή αποτροπή, έχει τριμερείς συμμαχίες, έγινε τελευταία η δημιουργία του ενεργειακού κέντρου της Ανατολικής Μεσογείου με την Αμερική. Άρα αυτά πρέπει να αναδείξουν πόσο χρήσιμη είναι και απαραίτητη η Ελλάδα ως σταθερός σύμμαχος, ως ένας σύμμαχος που είναι δεδομένος και δεν έχει κανένα πρόβλημα σε σχέση με την Τουρκία, ο οποίος είναι ένας ταραξίας και ένας αφιλεγόμενος. Εκεί πρέπει να επενδύσουμε. Αλλιώς δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την Τουρκία. Ή θα κάνουμε πόλεμο ή θα επενδύσουμε στη δημόσια διπλωματία και στην επιθετική διπλωματία. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Ποιος θέλει πόλεμο? Κανείς.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε πολύ, και τον κύριο Κλάψη και τον κύριο Ατρίδη. Μια χαρά. Να δούμε και το βίντεο. Καλό βράδυ. Να δούμε και το βίντεο με τις εξελίξεις από την Άγκυρα. Έχει και αυτό το ενδιαφέρον του. Αρκετό παρασκήνιο.
2: Φρούριο η
1: Άγκυρα. 56.000 αστυνομικοί διαβάζω. Για να δούμε, να συνδεθούμε με τον συνάδελφο, τον κύριο Νανούρη. Νίκος Νανούρης από την Άγκυρα.
2: Καλησπέρα, Νίκο.
4: Καλησπέρα. Καλησπέρα από την Άγκυρα, όπου η καρδιά της παγκόσμιας διπλωματίας χτυπάει εδώ στην τουρκική πρωτεύουσα. Από αύριο ξεκινάει επίσημα η σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ, μία από τις κρισιμότερες των τελευταίων ετών, όπως συνηγορούν αρκετοί αναλυτές. Και ήδη η πόλη θυμίζει φρούριο. Θυμίζει φρούριο, διότι όλοι οι δρόμοι που οδηγούν στο
2: Νίκο, βάλε μια νοτελεία να δούμε το βίντεο. Νίκο μου, βάλε μια νοτελεία να δούμε το βίντεο με όλες τις εξελίξεις και θα έρθουμε σε σένα να μας πεις όλα τα νέα.
5: Hazır mıyız? Ya Allah! Bismillah! Makaslar kordeleyi kesenlere hatıradır. Bize vermiyorlar. Tamam? Haydi hayırlı olsun. Bismillah.
6: Pist uzatıldı. 44 uçak eş zamanlı park yapabilecek duruma getirildi. NATO Liderler Zirvesi için Ankara Havalimanı ve bağlantı yolları modernize edildi.
7: Yeni komuta ve harekat merkezi, Yıldız Karargahı var. Türkiye'nin Pentagon'u olarak adlandırıyor çokça kişi. Ankara Demeskut'ta yükselen bu kompleks dünyadaki benzerlerini geride bırakacak teknolojik ve mimari donanıma sahip olduğunu aktaralım Milli Savunma.
6: Toplantı alanları, oturma odası, özel ikramlar, üst düzey güvenlik önlemleri. Burası Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Ankara'da kalacağı oteldeki odası.
8: Oda tam 190 metrekare büyüklüğünde. Yatak odası, oturma odası ve çalışma alanı bulunuyor. Tavandan zemine uzanan geniş camlar sayesinde de Ankara manzarasına hakim.
9: NATO zirvesi için hazırlamış olduğumuz masamız bütün misafirlerimize ikramımız. Ayrıca Sayın Trump için bu masayı hazırladık, kendilerini bekliyoruz.
1: Εντυπωσιακές εικόνες. Να ακούσουμε τον Νίκο που είναι στο παραπέντε της Συνόδου, να δούμε το κλίμα και τις εξελίξεις.
4: Καταρχάς, να πούμε ότι βρισκόμαστε στο Προεδρικό Συγκρότημα, στην Εθνική Βιβλιοθήκη, όπου έχει μετατραπεί σε ένα κέντρο τύπου με 3.000 δημοσιογράφους που αναμένεται να καλύψουν τις εργασίες της Συνόδου Κορυφής. Είναι τεράστιο το ενδιαφέρον, γιατί πολλοί θεωρούν ότι θα βγουν κρίσιμα συμπεράσματα από τη μεθαυριανή Σύνοδο Κορυφής. Τώρα, λέγαμε και πριν ότι η πόλη θυμίζει ένα πραγματικό φρούριο. Είναι απροσπέλαστοι όλοι οι δρόμοι γύρω από το Προεδρικό Μέγαρο που βρισκόμαστε, αλλά και γύρω από τα ξενοδοχεία που θα διαμείνουν οι αντιπροσωπείες. Θα φτάνουν αύριο οι αντιπροσωπείες. F-16 τουρκικά εναέρια, συστήματα αεράμυνας θα επιτηρούν τον τουρκικό εναέριο χώρο. Αύριο θα έχουμε και αναστολή πολλών πτήσεων λόγω την ώρα που θα φτάνουν οι ηγέτες στην Άγκυρα. Θα υπάρχει και αναστολή πτήσεων και δεν θα πετάει ούτε πουλί, όπως λένε χαρακτηριστικά, πάνω από τον ουρανό της τουρκικής πρωτεύουσας. Τα θέματα πάρα πολλά, πάρα πολλά. Αλλά εδώ που αυτό που έχουν κυκλώσει εδώ στην Τουρκία είναι η συνάντηση του Ταγίπ Ερντογάν με τον Ντόναλντ Τραμπ. Είναι μετά από 17 χρόνια. Έχουμε επίσκεψη Αμερικανού Προέδρου στην τουρκική πρωτεύουσα.
2: Τι ώρα
4: τελευταίος
2: θα γίνει,
4: πρόεδρος
2: Νίκο,
4: ήταν ο Μπαράκ Ομπάμα που επισκέφθηκε την Άγκυρα. 2 και 4 καταφτάνει ο Αμερικανός Πρόεδρος. 3 η ώρα αναμένεται η συνάντηση, αφού προηγηθεί μια στάση του Αμερικανού Πρόεδρου στο μαυσολείο του Κεμάλ, όπου θα καταθέσει στεφάνη. Μετά θα υπάρχει επίσημη υποδοχή στο Προεδρικό Μέγαρο από τον Ταγί Περντογάν και θα συζητήσουν βεβαίως πάρα πολλά θέματα με βαριά ατζέντα. Κυρίαρχο βεβαίως το θέμα των εξοπλιστικών. Εδώ στην Άγκυρα θεωρούν βέβαιο ότι αύριο ο Ντόναλντ Τραμπ θα ανάψει το πράσινο φως για την πώληση των κινητήρων για το μαχητικό Καν. Θεωρούν ότι έχει κλειδώσει το συγκεκριμένο θέμα και περιμένουν ένα θετικό νεύμα τον Αμερικανό Πρόεδρο για τα F-35. Δεν ελπίζουν ότι αύριο θα λυθεί το θέμα των F-35, διότι οι S-400 παραμένουν σε τουρκικό έδαφος. Ωστόσο, θεωρούν ότι μια δήλωση και μόνο του Αμερικανού Πρόεδρου θα μπορούσε να τους δώσει ελπίδες για τη συνέχεια. Και άλλες συμφωνίες βεβαίως θα υπογραφούν σε θέματα ενέργειας, εμπορικά θέματα. Είναι πάρα πολλά τα ζητήματα στην ατζέντα και βεβαίως θέλουν να διατηρήσουν την καλή σχέση που έχει ο Ταγί Περντογάν με τον Ντόναλντ Τραμπ.
1: Ο κύριος Τραμπ θα καταφτάσει με 1000 άτομα αποστολή. Υπάρχει μια τέτοια πληροφορία.
4: Με 1000 άτομα αποστολή και πολλοί από αυτούς έχουν φτάσει ήδη στην Άγκυρα. Μάλιστα, έχει φτάσει και το προεδρικό αυτοκίνητο, στο οποίο θα επιβιβαστεί ο Αμερικανός Πρόεδρος, το λεγόμενο θηρίο. Θεωρείται το ασφαλέστερο αυτοκίνητο στον κόσμο, το συγκεκριμένο αυτοκίνητο. Έχει ήδη καταφτάσει στην Άγκυρα. Υπάρχουν και κάποια πλάνα τα οποία μετέδωσαν τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης. Μεταγωγικά αεροσκάφη μετέφεραν και κομμάτια του ελικοπτέρου με το οποίο δεν ενδεχομένως να κινηθεί ο Αμερικανός Πρόεδρος. Όλη η ασφάλεια του Αμερικανού Πρόεδρου είναι αποκλειστικά στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και γι' αυτό το λόγο θέλησαν από νωρίς η αποστολή
1: Έχεις
4: του Πλανητάκη να έρθει από το Σαββατοκύριακο στην Άγκυρα, προκειμένου να ρυθμίσει τις τελευταίες λεπτομέρειες.
1: Έχεις την αίσθηση ότι υπάρχει περίπτωση να δούμε τον κύριο Ερντογάν με τον κύριο Μητσοτάκη έστω και για λίγο μαζί?
4: Προς το παρόν δεν βγαίνει κάτι τέτοιο από την τουρκική προεδρία και γενικότερα από την Τουρκία. Κυρίως αυτό που έχουν κυκλώσει βεβαίως στην συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ. Με τον Εμμανουέλ Μακρόν έχει κλειδώσει η συνάντηση του Ταγί Περντογάν. Μια πολύ σημαντική συνάντηση και αυτή τη θεωρούν στην Άγκυρα, διότι οι σχέσεις Άγκυρας-Παρισίων δεν ήταν στην καλύτερη δυνατή κατάσταση. Πλέον φαίνεται να βελτιώνονται και η Άγκυρα ευελπιστεί και με τις επαφές.
2: Και με τον Μακρόν.
4: Η Άγκυρα ευελπιστεί ότι με τις επαφές που θα έχει με τον Εμμανουέλ Μακρόν ενδεχομένως θα ξεκλειδώσει και η πώληση του συστήματος αεράμυνα ΣΑΜΠ, το οποίο επιθυμεί να αγοράσει η Τουρκία από τη Γαλλία. Είναι γαλλοϊταλική σύμπραξη το συγκεκριμένο σύστημα αεράμυνας. Χρειάζεται το πράσινο φως από το Παρίσι και θεωρούν ότι οι επαφές που θα γίνουν αυτές τις μέρες του Ταγί Περντογάν με τον Εμμανουέλ Μακρόν ίσως φέρουν θετικά νέα και για αυτό το θέμα.
1: Βλέπουμε κάποιες κάρτες, έτσι δεν είναι, από τους στόχους και τα υπόλοιπα. Αύριο είναι και το γεύμα, έτσι δεν είναι, το δείπνο των αρχηγών.
2: 32 ηγέτες.
1: 32 ηγέτες.
4: 6,5 ώρα.
1: Θα είναι και 32
4: ηγέτες και 9 προσκεκλημένοι.
1: Σύζυγό του νομίζω εκεί. Ναι. Οπότε θα έχει και ενδιαφέρον να δούμε τη θέση που θα κάτσει ο ένας πρωθυπουργός και τη χωροταξία. Παίζει το ρόλο του αυτές τις συγκεντρώσεις.
2: Εντάξει, αλλά δεν υπάρχει ένα πρωτόκολλο. Γιατί ξέρεις, είχε γίνει πολλές φορές για τη συζήτηση που έκατσε κάποιος και στη φωτογραφία. Αλλά υπάρχει ένα πρωτόκολλο έτσι. Και αρχίζουμε τώρα.
1: Πολλές φορές είναι ασπάνε.
2: Σωστό και αυτό. Αλλά λέω ότι μην αρχίσουμε εδώ τώρα να λέμε αν δεν ήταν εκεί, ήταν κοντά σε εκείνον, όχι ήταν ο άλλος κοντά στον άλλον.
1: Εντάξει, το σημαντικό είναι να δούμε αν έχουν έστω και ένα τέτοιο και λίγη ώρα στο όρθιο. Θα έχει
2: με τον Τραμπ.
1: Νομίζω περισσότερες πιθανότητες είναι με τον κύριο Ερντογάν από ότι με τον κύριο Τραμπ. Ναι. Να δούμε λίγο τα στατιστικά στοιχεία. Ναι. 56.000 αστυνομικοί, 639 εξειδικευμένο προσωπικό για κυβερνοεπιθέσεις.
2: Ακριβώς.
1: Βλέπουμε τα στοιχεία εδώ στην κάρτα. 32 ηγέτες κρατών και κυβερνήσεων, 9 προσκεκλημένοι. Είναι σχεδόν 100 υπουργοί, χιλιάδες μέλη αποστολών,
2: 3.000
1: δημοσιογράφοι. Δηλαδή, πραγματικά η Άγκυρα και η Τουρκία θα βρεθεί στο επίκεντρο της διπλωματίας αυτές τις δύο μέρες.
2: Να δούμε τι θα καταφέρει ο Ερντογάν, έτσι, γιατί θα μας ενδιαφέρει και εμάς.
1: Στο πεδίο θα κριθεί
2: όλη
1: αυτή η ιστορία.
2: Μάλιστα. Να ευχαριστήσουμε πολύ.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αύριο πάλι.
2: Τα σπουδαία. Έτσι, καλό κουράγιο να έχεις.
1: Πάμε στο πρώτο μας διάλειμμα και επιστρέφουμε με τον Φόφη Γιωτάκη και τον Βουδό Τσιμογιάννη.
2: Τώρα, απέναντί μας. Πάμε σε ρεπορτάζ.
10: Καλημέρα.
11: Έχουμε ετοιμάσει μια πολύ ωραία εκπομπή και σήμερα για εσάς.
10: Θα είμαστε εδώ με την κυρία Κουτροκόη μέχρι και τη μία, παρακαλώ.
1: Οι κάλπες, όταν γίνουν 27, θα δείξουν και ποιος κέρδισε με το αφήγημα.
2: Μην θεωρήσετε δεδομένο ότι ο κύριος Πολάκης θα διαγραφεί.
12: Ο λόγος που ασχολούμαι με όλα αυτά είναι χάρη στους γονείς μου.
13: Οι σχέσεις Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι και στην καλύτερη δυνατή κατάσταση.
14: Ο Χανταΐος δεν είναι ένας καινούργιος ιός.
15: Μια σύντομη, γρήγορη διαταραχή χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.
16: Πολλοί κόσμος είναι εδώ, κάνει τη βόλτα του. εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.
17: Αλίμονο όταν κυβερνάς να μην υποπέσεις και σε λάθη και σε παραλήψεις.
18: Στην αντιπολίτευση νομίζω έχουμε ανεβάσει τους τόνους πολύ σε κειμένα, όχι αερολογίες, όμως με επιχειρήματα.
19: Και μία βάρκα μου λείπει να ξεκινήσω να φεύγω να πάω τις καλοκαιρινές μου διακοπές.
20: Χρειάζεσαι έξτρα ενέργεια, κάτι φυσικά χορταστικό? Υπάρχει πάντα μια γκρανόλα μπαρ Παπαδοπούλου που φτιάξαμε για σένα. Γκρανόλα μπαρς Παπαδοπούλου. Φυσικά θρεπτικές, φυσικά Παπαδοπούλου. Τώρα και σε νέα απολαυστική γεύση Speculoos.

0: Αθλέτικο. Έχει τη μεγάλη εικόνα.
1: Ιδανικό κλίμα για τον καθένα. Με τη Mitsubishi Electric το αποφασίζετε εσείς. Mitsubishi Electric, η απόλαυση του ιδανικού κλίματος.
2: Ο Μιχάλης Τσόχος σχολιάζει όπως μόνο εκείνος ξέρει.
3: Στα παιχνίδια του Nations League η πίεση δεν είναι τόσο μεγάλη. Άρα έχουμε ένα ζήτημα να διαχειριστούμε την πίεση των κρίσιμων αγώνων.
2: Όλες οι εξελίξεις με το μοναδικό του τρόπο. Κάθε Δευτέρα στο YouTube του athletico.gr.
4: Κουν-chan no himoto da yo. Mirai-chan da yo.
5: Ωνίτα-chanないの!
6: Ζουβάρι, σιττο δες.
7: Ανάτα γα γιατί κείτε καρα το ήμονο, ατασί βα δόντον σούμι νι οι αραρε.
5: Ωνίτα-chan. Μοσκάστε, Μιράι-τσα!
1: Μιράι, η μικρή μου αδερφή. Κυριακή στις 11 το πρωί στο Action 24.
8: Σήμερα έχω τη χαρά να φιλοξενώ μία από τις πιο επιδραστικές γυναίκες για τη δημόσια ζωή της χώρας. Την δημοσιογράφο και πολιτικό, Λιάνα Κανέλη.
9: Θα συγχαίνομαι τον εαυτό μου αν είχα χάσει την ψυχραιμία μου. Γι' αυτό έμεινα όρθια και σε άμυνα. Για να φανεί το κτίνος και να φανεί και το καθαρό κούτελο του Κανελέηγου. Παλιά έτσι κυσκονόταν ένας και έφευγε πάνω ακόμα και πήγαινε στο άλλο. Αποστάτησε, οπίσει, οδήγησε. Τώρα είναι μάγκας και καραμπουζουκλής.
1: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου. Απόψε τα μεσάνυχτα στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
2: Η παρέα μας Μεγάλος Αμαλία, Φοφιωτάκη,
10: κάθε βράδυ μαζί μας. Καλή εβδομάδα να έχουμε.
2: Ο κύριος Τσιμογιάννης ήρθε να μας φωτίσει, αφού δούμε πρώτα ένα βίντεο με τις εξελίξεις στην κεντροδεξιά πολυκατοικία, γιατί μέχρι τώρα συζητάγαμε για την κεντροαριστερά.
10: Και η κεντροαριστερά τα έχει τα θεματάκια.
11: Όχι, θεματάκι, θεματάρες έχει η Φόφη μου.
2: TikTok λοιπόν και επισκέψει τον Άριο Πάγο, γίνουν ένα νέο σκηνικό σε αυτό που λέμε στην σχέση οργής πλέον Μαξίμου Αντώνη Σαμαρά.
12: Δεν νομίζω ότι αυτό που απασχολεί τους ανθρώπους που μας βλέπουν αυτή τη στιγμή είναι η προσωπική ατζέντα οποιοδήποτε εξημών. Στην τηλεόραση βλέπουμε πολλές επαναλήψεις ελληνικών σειρών και παίζουν μάλιστα κάθε χρόνο, ενώ παίζονται ξανά και ξανά, σκίζουν ως προς τα νούμερα τηλεθέσεις, γιατί μας αρέσει πολύ. Παράδειγμα, προημερών έβλεπα το Ρε Τι Ρε, μια θρυλική σειρά. Δεν συμβαίνει ότι αυτό που αποδίδει στην ελληνική τηλεόραση θα αποδώσει και στην πολιτική.
13: Η αυτοδυναμία θέλει 37%. Εγώ τους έλεγα να κάνουν 10 πράγματα και αυτοί κάνουν τα αντίθετα. Και γι' αυτό η Νέα Δημοκρατία από το 40 έφτασε στο 20.
14: Ξέρεις πόσα χρόνια έχουν περάσει από τότε που έχασε την αρχηγία από μένα? 17. Δεν έχει συνέλθει ακόμα.
15: Κανένα δεν θέλει να ανακοινώσει.
14: Τι ανακοινώσει θα βγάλει? Ας τα βρει πρώτα με τον αδερφό της.
16: Κύριος Σαμαράς, πράγματι, πριν από 17 χρόνια η Νέα Δημοκρατία του έκανε τη μεγάλη τιμή να του συγχωρέσει ότι είχε ρίξει μια κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και να τον κάνει αρχηγό και πρωθυπουργό αργότερα. Κατάφερε μετά από τον αντιμνημονιακό αγώνα να πάρει 18% και χρειάστηκε να πέσουν όλοι στη μάχη για να μπορέσει να γίνει πρωθυπουργός σε μια συγκυβέρνηση με τον κύριο Βενιζέλο και τον κύριο Κουβέλη. Το να συγκρούεται κανείς με την πραγματικότητα δεν είναι ποτέ καλή συνταγή.
17: Εγώ θα προτιμήσω να μιλάω πάντα πολιτικά για τον κύριο Σαμαρά, τον σέβομαι. Ναι. Θέλω να ελπίζω ότι δεν θα κάνει κόμμα την τελευταία στιγμή. Η δεύτερη μου ελπίδα ότι αν κάνει τελικό στο κόμμα, δεν θα έχει κριτική τύπου αριστερά και ζωή Κουντοπούλου και Βελόπουλου. Ναι. Γιατί αυτό ήταν πολύ λυπηρό.
18: Έχει σημασία και το ότι επέλεξε εκείνη τη μέρα να μην πει τίποτα για την επέτειο η οποία νομίζω ότι στιγμάτισε τη χώρα και στην οποία, ξαναλέω, δώσαμε μάχες μαζί τότε απέναντι σε αυτό το λαϊκισμό τον οποίο χρυσοπληρώσαμε.
11: Πάντως. Δεν είναι και κάτι απλό να κάνει τώρα ακόμα ο κ. Σαμαράς. Είδα το TikTok, πραγματικά. Ήταν πρώτη φορά που κάνει TikTok ο κ. Σαμαράς.
2: Σε εντυπωσίασε.
11: Δεν με εντυπωσίασε, ούτε απλώς δεν το περίμενα. Δεν θες να είμαι ειλικρινής, δεν το περίμενα από τον κ. Σαμαρά να κάνει. Και μάλιστα δύο TikTok μαζί. Ουσιαστικά είναι δύο ξεχωριστά. Ένα για την κυβέρνηση και για τις δημοσκοπήσεις και ένα για την κυρία Μπακογιάννη.
10: Θυμάστε το 23 με το TikTok ο Πρωθυπουργός πώς ανέβασε στις δημοσκοπήσεις τις μονάδες.
2: Ότι όλοι έτσι με κάποιο τρόπο
10: θα μας τα πει και ο Γρηγόρης.
2: Ναι, και ας ακούσουμε τις ειδικές. Ούτε πάει ο Σαμάρης.
10: Και μόνο η αναπαραγωγή βέβαια από τα sites και στις εφημερίδες και στα ραδιόφωνα.
11: Εγώ αναρωτιέμαι αν αυτά τα TikTok του κυρίου Σαμαρά και μετά η παρουσία του στον Αριοπάγο δείχνει ότι είναι αποφασισμένο να κάνει το κόμμα. Δηλαδή πλέον είναι σαν να λέει ότι έρχομαι. Είναι.
15: Αν κρίνουμε από τη μέχρι τώρα παρουσία του και τη στρατηγική που αναπτύσσει, νομίζω ότι η απόφαση για τη δημιουργία κόμματος νομίζω ότι είναι λυμένη. Όλη η παρουσία αυτό δείχνει και εκεί κατατείνει. Τώρα, η χρήση του TikTok είναι πια... Όλη η πολιτική αντιπαράθεση γίνεται μέσα από τα ψηφιακά μέσα. Δεν πρέπει να μας κάνει εντύπωση. Δεν νομίζω ότι στόχευε στα νεανικά κοινά σε αυτή τη φάση. Γιατί έτσι κι αλλιώς αυτού του τύπου επικοινωνία διαχέεται και στα συμβατικά μέσα και σε άλλα επίσης άλλες πλατφόρμες ψηφιακές που τις παρακολουθούν μεγαλύτερες ηλικίες. Και νομίζω ότι έδωσε πολύ γρήγορα έτσι το σχήμα.
10: Άλλωστε, ένας νέος άνθρωπος, συγγνώμη που σε διακόπτω, Γρηγόρη, ένας νέος άνθρωπος, όταν ακούει τι είχε συμβεί πριν 17 χρόνια για μία κόντρα της Ντόρας Μπακογιάννη με τον Αντώνη Σαμαρά, μάλλον δεν το γνωρίζει και μάλλον δεν τον ενδιαφέρει.
2: Και πριν 33 χρόνια που έριξε ο κ. Μητσοτάκης στην κυβέρνηση.
15: Εγώ θα πιαστώ από αυτό που είπε.
2: Ο κ. Σαμαρά στην κυβέρνηση Μητσοτάκη.
15: Εγώ θα πιαστώ από αυτό που είπε ο κ. Μαρινάκης. Και ο κ. Μαρινάκης είπε κάτι πολύ σωστό.
2: Για το ρετυρέλε.
15: Δεν μας ενδιαφέρει και δεν μπορεί να ενδιαφέρει κανέναν η προσωπική ατζέντα. Άρα τα προσωπικά θέματα δεν νομίζω ότι έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον πέρα από ένα μικρό κύκλο.
11: Άρα, σκοπός του κυρίου Σαμαρά είναι να μην πάρει την αυτοδυναμία, ο Κυριάκος, η Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αυτό θέλει να κάνει ζημιά στην παράταξη που του δώσε μια δεύτερη ευκαιρία και έγινε και πρωθυπουργός και κυβέρνησε αυτή τη χώρα.
15: Εγώ λέω το εξής. Γιατί αυτό είναι ένα πολιτικό σχόλιο και μπορεί να κριθεί από τους ψηφοφόρους. Λέω λοιπόν ότι δεν αρκεί μια προσωπική ατζέντα ή μια προσωπική έτσι, αντιπαράθεση. Αν λοιπόν υπάρχει κενό, τότε ο κ. Σαμαράς έχει κοινό να απευθυνθεί.
11: Υπάρχει κενό.
15: Και η Νέα Δημοκρατία δεν έχει να φοβηθεί τίποτα. Εάν υπάρχει κενό, τότε η Νέα Δημοκρατία πρέπει να βρει γρήγορα τρόπους αντίδρασης, γιατί το να κάνει αναφορές στον περασμένο αιώνα. Όχι, ούτε καν πριν 17 χρόνια, στον περασμένο αιώνα.
2: Ο μέσος δεξιός ψηφοφόρος δεν θυμάται την πτώση της κυβέρνησης Μητσοτάκη το 1993.
15: Ο μέσος ψηφοφόρος.
2: Αυτός που έχει μείνει σήμερα στη Νέα Δημοκρατία και ψηφίζει σταθερά Νέα Δημοκρατία.
10: Καλά το είπες. Αυτός που έχει μείνει. Γιατί από το 23 μέχρι το 24 σε ευρωεκλογές έχασε 13 ποσοστιαίες μονάδες στη Νέα Δημοκρατία.
15: Και αυτό συνέβη χωρίς να υπάρχει κόμμα ή ενδεχόμενο κόμματος Σαμαρά. Άρα, αν δεν απαντήσει η κυβέρνηση, η Νέα Δημοκρατία, στους λόγους που έθεσε ένα μεγάλο κομμάτι να μην την ψηφίσει ή να επιλέξει άλλα κόμματα ή την αποχή, τότε το πραγματικό πρόβλημα θα παραμένει. Και δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί, ξαναλέω, με όρους. Όλοι θυμούνται την ιστορία και ο καθένας με βάση τη δική του κρίση έχει και άποψη. Όμως αυτά έχουν κριθεί. Για παράδειγμα, τώρα δεν έχει σημασία γιατί αυτό ψήφισαν και οι ψηφοφόροι γενικά, αλλά και οι δικαταστελέχοι της Δημοκρατίας στις εκλογές, στις εσωκομματικές, ψήφισαν. Άρα την άποψή τους για τον κύριο Σαμαρά τότε την έδειξαν. Κάνανε μια επιλογή έναντι του κύριου Σαμάρα και της κυρίας Μπακογιάννη. Δεν νομίζω ότι αυτό αφορά, πέρα από ένα μικρό κόσμο, αφορά την κοινωνία. Ξαναλέω, η Νέα Δημοκρατία.
2: Αν θέλεις, το πρόβλημα της Νέας Δημοκρατίας είναι η πολιτική.
15: Ακριβώς.
2: Και όχι γιατί, η βεντέτα.
15: Γιατί δεν νομίζω ότι έφυγε κανείς από τη Νέα Δημοκρατία για τον κύριο Σαμάρα ή εξαιτίας του κυρίου Σαμάρα.
2: Αν κάποιος έχει αποστασιοποιηθεί.
15: Βεβαίως.
2: Έξι εικόνα που μετρήσει. Ποιοι είναι αυτοί σήμερα στις δημοσκοπήσεις που δυνητικά θα ψήφιζαν ένα κόμμα Σαμαρά, κάτι δική σου γνώμη. Τι ταυτοτικά χαρακτηριστικά
15: έχουν. Να πούμε το εξής.
11: Θα έχει πρόβλημα η Νέα Δημοκρατία. Εγώ αυτό αναρωτιέμαι και πάρα πολλοί άλλοι.
15: Υπήρξε, από την εποχή των μνημονίων υπήρξε μια μεγάλη ρήξη με τους ψηφοφόρους. Γιατί τότε ένα μεγάλο τμήμα της κοινής γνώμης αισθάνθηκε ότι πήγε σε μια κρίση απροετοίμαστο και απροστάτευτο. Αυτό λοιπόν έβαλε ψηλά την αμφισβήτηση απέναντι στο κομματικό σύστημα. Και σπάσαν και οι δεσμοί. Αυτή η πληγή δεν έκλεισε ποτέ. Γι' αυτό και είδαμε επιλογές των ψηφοφόρων από τα αριστερά στα δεξιά με μεγάλη ευκολία να μετακινούνται. Αυτό είναι το ένα στοιχείο. Το δεύτερο στοιχείο είναι ότι στην πρώτη τετραετία η Νέα Δημοκρατία ανταποκρίθηκε σε μια σειρά απαιτήσεων της κοινωνίας, έφερε την σταθερότητα, έφερε την κανονικότητα, έφερε οικονομική ανάπτυξη. Και αυτό της έδωσε μια μεγάλη όθηση. Στη δεύτερη τετραετία υπήρξαν μια σειρά από συγκρούσεις και από θέματα τα οποία την έφεραν σε ρήξη με ένα κομμάτι του εκλογικού σώματος που αφορούσε τον σκληρό της πυρήνα, είτε αφορούσε τα ταυτοτικά θέματα, είτε αφορούσε τα εθνικά θέματα, είτε αφορούσε το κράτος δικαίου, είτε αφορούσε την οικονομία. Αυτό είναι ένα γεγονός το οποίο δεν αμφισβητείται. Άρα, αυτό που πρέπει κανείς να δει είναι πώς είναι η δημοκρατία, με τι στρατηγική και με τι επιχειρήματα θα τα αντιμετωπίσει, γιατί αφορούν το σήμερα
2: το
15: και το αύριο.
2: Αυτό δηλαδή που λείπει από τη Νέα Δημοκρατία σήμερα στις δημοσκοπήσεις, με βάση τα αποτέλεσμα στις ευρωεκλογές, ναι, θα κατευθυνθεί κάτι δική σου αίσθηση με την εικόνα που έχεις στις δημοσκοπήσεις προς το κόμμα ενός του κυρίου Σαμαρά?
15: Ο κύριος Σαμαράς έχει μια πολύ συγκεκριμένη και καθαρή ταυτότητα, δεν θέλει χρόνο να τη χτίσει. Mm-hmm. Αυτό είναι ένα πλεονέκτημα. Από την άλλη, ξαναλέω, το σημείο καμπής είναι, γιατί το βλέπουμε σε ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, ένα μεγάλο τμήμα του εκλογικού σώματος πηγαίνει προς τα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας. Σε διάφορες εκδοχές. Είτε στην αποχή, είτε στον κύριο Βελόπουλο, είτε στην κυρία Λατινοπούλου, ή ένα κομμάτι σήμερα τώρα στην κυρία Καριστιανού, όπως φαίνεται. Άρα υπάρχει ένα κομμάτι το οποίο δεν εκπροσωπείται, είναι ανεκπροσώπητο, και υπάρχει ένα κομμάτι ψηφοφόρων που έχουν επιλέξει την αποχή. Εκεί θα κριθεί και το αποτέλεσμα, γιατί μία μονάδα πάνω, μία μονάδα κάτω, πια όταν υπάρχει αυτός ο καταχαιρηματισμός, έχει πολύ μεγάλη σημασία για όλα τα κόμματα. Και θέλω να σταθώ σε αυτό, γιατί όλα τα υπόλοιπα είναι και σε επίπεδο κουτσομπολιού. Όμως, αυτά είναι τα βασικά διλήμματα και των ψηφοφόρων, αλλά και των κομματικών επιτελείων, στα οποία θα πρέπει να δώσουν απάντηση.
2: Φόβηκε πάνω στις δημοσκοπήσεις, ναι, ότι τουλάχιστον αυτές που είδαμε τις τελευταίες, ναι, ναι, και τις διαβάσαμε όλοι, ότι ένα κομμάτι ψηφοφόρων δεν θα είναι τόσο από τη Νέα Δημοκρατία, δεν ξέρω αν ισχύει ή δεν ισχύει, λέει, τη διαβάζουμε έτσι. Θα είναι από το ΠΑΣΟΚ, από το κόμμα Βελόπουλου, από το κόμμα Καριστιανού.
11: Όχι τόσο από το ΠΑΣΟΚ όμως.
2: Έχει όμως ένα ποσοστό υψηλότερο.
10: Και κανείς δεν πρέπει να υποτιμήσει αυτή την κινητικότητα, κατά την άποψή μου. Δηλαδή η ευκολία και η ταχύτητα στις μετακινήσεις συνεχίζεται. Και φυσικά και ανησυχούν όλα τα κόμματα. Και ακόμη και αν δεν το λένε. Για παράδειγμα, ακόμα και η Νέα Δημοκρατία, που είναι όμορος χώρος του κυρίου Σαμαρά και ο κύριος Σαμαράς της Νέας Δημοκρατίας. Απλώς μία διαγραφή τους χωρίζει. Βεβαίως και έχουμε και διαφορετικές απόψεις, π.χ. για τα εθνικά θέματα. Βλέπουμε ότι αυτή η κινητικότητα μεταξύ της Νέας Δημοκρατίας και του κυρίου Σαμαρά δεν έχει ακόμα ανοίξει τα χαρτιά της εντός εισαγωγικών. Γιατί το λέω αυτό? Για παράδειγμα, άκουγα πριν τον κύριο Χατζηδάκη, τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, να λέει ότι το κόμμα Σαμαρά δεν πρόκειται μας να μας αγγίξει.
11: Μας επηρεάσει.
10: Και θα θέλαμε βεβαίως να είχαμε μια ενωτική εικόνα και να πηγαίναμε όλοι μαζί. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι αυτό δεν είναι βέβαιο και σίγουρο ότι δεν θα επηρεάσει. Συμφωνώ απολύτως τη Νέα Δημοκρατία. Γιατί υπάρχει ένα ερώτημα. Θα επηρεάσει τη Νέα Δημοκρατία και πόσο? Τη Νέα Δημοκρατία του 2024 ή τη Νέα Δημοκρατία του 2023 ή του 2019? Υπάρχουν σε διάφορες εκδοχές. Υπάρχει ακριβώς. Εγώ δεν θα ήθελα να μιλήσω για δίδυμο, για δίδυμο Σαμαρά Καραμαλή. Ωστόσο, αντιλαμβανόμαστε ότι η στάση και των δύο πρώην Προέδρων και πρώην Πρωθυπουργών της Νέας Δημοκρατίας θα παίξει καθοριστικό ρόλο στο πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα στις εκλογές και μετά από τις εκλογές. Τώρα, υπάρχει το κόμμα Καριστιανού. Ενώ φαίνεται σε όλες τις δημοσκοπήσεις και στη σημερινή της προράτα ότι αρχίζει και χάνει. Έχει απώλειες, σημειώνει απώλειες. Παρ' όλα αυτά, λένε ότι συντηρεί το μύθος εντός εισαγωγικών του κόμματος της κυρίας Καριστιανού. Και ένα βασικό στοιχείο είναι ότι ένα 30% της δύναμης που καταγράφει αφορά ψηφοφόρους του καναπέ. Κάτι που δεν μπορούν να κάνουν μέχρι στιγμής τα άλλα κόμματα. Τώρα, με ρώτησες αν ο κύριος Σαμαράς μπορεί να επηρεάσει και τα άλλα κόμματα της κεντροαριστεράς.
11: Το ΠΑΣΟΚ.
10: Ναι, σε μια τέτοια κινούμενη άμμο μπορεί να γίνει και αυτό, και ειδικά σε συγκεκριμένες εκλογικές περιφέρειες. Γιατί ποιος ξέρει αν αύριο ή μεθαύριο ο κύριος Σαμαράς θελήσει να κάνει και αυτό στη δική του διεύρυνση, προσεγγίζοντας ένα κεντρό στέλεχος που να θυμίζει περισσότερο ΠΑΣΟΚ.
2: Ναι, το έχουμε δει έτσι, έτσι,
10: γιατί το έχουμε δει σε όλα τα κόμματα. Και οι πληροφορίες μου λένε ότι υπάρχουν διάβλοι επικοινωνίας μεταξύ όλων πια και μπορεί να δούμε και αυτό να συμβαίνει. Βεβαίως.
2: Να ρωτήσω κάτι το γρήγορο. Αυτό που ακούμε ως κατηγορία από την κυβέρνηση, δεν έχει στόχο να κερδίσει ο κ. Σαμαράς στις εκλογές. Ο στόχος του είναι ας βγει η Νέα Δημοκρατία πρώτη, θα είμαι εγώ στη Βουλή, θα ανατρέψω το Μητσοτάκη και θα είμαστε κυβέρνηση μαζί ξανά Νέα Δημοκρατία με όπως ονομάζει το κόμμα του κ. Σαμαράς. Είναι ένας παράγοντας που παίζει και επηρεάζει.
15: Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή η Νέα Δημοκρατία προσπαθεί να διαμορφώσει τη στρατηγική αντιμετώπιση του κ. Σαμαρά. Έχουμε δει διάφορα σενάρια. Από το πόσο καλός είναι, ήταν καλός πρωθυπουργός, μη πληγώσει την παράταξη. Πάμε σε πιο σκληρά. Έχει συζητήσει την κυβέρνηση, γιατί τώρα το κάνει
11: και αυτό. Τώρα σκληρά είναι η στάση.
15: Όσο θα φαίνεται ότι η απόφαση κατατείνει στην ανακοίνωση κόμματος, θα γίνεται ακόμη πιο σκληρή. Άρα τώρα δοκιμάζει διάφορα σενάρια. Νομίζω ότι, και κατά τη γνώμη μου, νομίζω ότι πολιτικά θα πρέπει να βρει τις απαντήσεις στις πολιτικές αιτίας της για να είναι πιστικό. Όλα τα υπόλοιπα, γιατί εάν για παράδειγμα υπάρχει κλίμα τιμωρίας, τότε το επιχείρημα αυτό δεν δημιουργεί πρόβλημα στον κύριο Σαμαρά. Αν όμως υπάρχει θέμα πού πάμε, τι κάνουμε και πώς το κάνουμε, τότε αυτό μπορεί να λειτουργήσει. Άρα θέλω να πω ότι η πολιτική απάντηση θα καθορίσει και όχι οι ατάκες και τα τσιτάτα που η μία ή η άλλη πλευρά θα πετάει.
2: Θα
15: ο κόσμος σήμερα.
11: Η
15: ψυχολογία του κόσμου, λοιπόν, όπως το έχουμε δει από τις εκλογές από το 12 και μετά, ξαναλέω, διαμορφώνεται τις τελευταίες 20 ημέρες. Άρα τώρα όλοι ρίχνουν τροχιοδρομικές βολές, προσπαθούν να καταλάβουν και πραγματικά, επειδή η κοινωνία έχει ψηφοφόρους οι οποίοι δεν είναι δεδομένοι, το ξαναλέω, για κανένα κόμμα, νομίζω ότι όλοι με τα φόβου Θεού θα προσέρχονται στον τρόπο αντιμετώπισης.
11: Πάμε να δούμε ένα βίντεο μόλις τις εξελίξεις στο πολιτικό σκηνικό και να επιστρέψουμε και να συνεχίσουμε τη συζήτησή μας.
2: Να δούμε και την κέντρο αριστερά που
11: βεβαίως, που γίνεται και εκεί ένας χαμός.
19: Ο καθένας, ξέρετε, μπορεί να έχει την άποψή του και να κρίνει αν η κυβέρνηση Μητσοτάκη, η κυβέρνηση 19-27, είναι η χειρότερη ή όχι που είδε ο τόπος. Κανείς όμως, κατά την άποψή μας, δεν μπορεί να αμφισβητήσει ότι με βάση τα δεκάδες σκάνδαλα που συγκεντρώσαμε, να αμφισβητήσει δεν μπορεί ότι είναι σίγουρα η πιο διεφθαρμένη.
12: Η συνέντευξη έπρεπε να γίνει χτες. Να έχει και μια σημειολογία. 5 Ιουλίου. Μια μέρα δεν θα πάθαιναν κάτι. Για να ζητήσουν, όχι οι ίδιοι, αλλά για λογαριασμό του Προέδρου τους, του κ. Τσίπρα, μια συγγνώμη για τον ντροπιαστικό, διχαστικό δημοψήφισμα του 2015.
20: Ναι. Εκείνος και οι ιδέες αριστεράς είναι ο αντιπαλός μας στις εκλογές που έρχονται.
21: Αποδείχθηκε ότι τα 2.000, οι περίφημοι 2.000 κωδικοί, δεν ξέρει κανείς ποιοι είναι και ουσιαστικά δεν υπάρχουν. Είναι ακόμη μια επικοινωνιακή φωτοβολίδα.
22: Είναι πραγματικά άστοχο, αλλά και πολύ λυπηρό, το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης να επιλέγει συνειδητά να λέει ψέματα στον ελληνικό λαό για ένα τόσο σοβαρό, μάλιστα, πρόβλημα όπως είναι αυτό του αυξημένου κόστου ζωής για πολλά ελληνικά νοικοκυριά.
23: Το σχέδιο Μητσοτάκη είναι ξεκάθαρο. Θέλει να κουκουλώσει το σκάνδαλο των υποκλοπών παραβιάζοντας τον κανονισμό της Βουλής.
11: Λοιπόν, πάμε λίγο τώρα στην κέντρο αριστερά. Φόφη.
2: Σας αφήνω να τα πείτε.
11: Επιτέλους. Δεν γίνεται. Πρέπει να πούμε. Γιατί και εκεί.
10: Πες ότι δεν σε ενδιαφέρει η κέντρο αριστερά.
11: Ναι, δεν ενδιαφέρει. Απλώς θέλω να πω ότι ο κύριος Καραμέρος είναι ο πρώτος εν ενεργεία βουλευτής που απαραίτηται. Υπάρχουν κάποιες πληροφορίες για τον κύριο Ζαμπάρα, τον κύριο Σιμεών και Δίκογλου. Υπάρχει και μια. Θα το πω, επίθεση του κυρίου Πολάκη στην κυρία Όλα Γεροβασίλη. Γενικότερα, και έχουμε και μια κεντρική επιτροπή το Σάββατο.
10: Έτσι είναι. Και η
11: ενδεκάτη του ΣΥΡΙΖΑ. Η ενδεκάτη του ΣΥΡΙΖΑ. Έχει κάνει νοκάδο και εκεί.
10: Είναι η ενδεκάτη του ΣΥΡΙΖΑ, λοιπόν. Η ενδεκάτη Ιουλίου του ΣΥΡΙΖΑ.
11: Ωραία το επιβόπι. Ενδεκάτη Ιουλίου του ΣΥΡΙΖΑ.
10: Εκεί αναμένονται πολλά και διάφορα. Γιατί, όντως ο κύριος Καραμέρος είναι ένας από τους οποίους σπέβδουν να ανοίξουν την πόρτα της εξόδου και τη ένταξή του, τουλάχιστον αυτό επιθυμούν στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Είναι μια ξεκάθαρη θέση που δημιουργεί και μια νέα καραμπόλα, δηλαδή παραδίδει την έδρα. Ακριβώς. Είναι ο Χρήστος Σπίρτης, ο οποίος δεν θα δεχτεί την έδρα και πάει παρακάτω. Και πηγαίνει ακριβώς δια της κυρίας Κοροβέση,
2: αντιπρόσωπο του κόμματος
10: στην Ανατολική Αττική.
11: Βλέπουμε λοιπόν
10: και πώς αλλάζουν ακριβώς και πόσο μεγαλώνει και δεξαμενεί των ανεξάρτητων, γιατί όλοι αυτοί καταλήγουν σε ανεξάρτητους.
11: Άρα τι περιμένουμε
10: τώρα. Τι περιμένουμε. Υπάρχουν δύο τάσεις αυτή τη στιγμή. Μία τάση είναι πηγαίνουμε στην Κεντρική Επιτροπή και αποφασίζουμε μετά όσοι και όσες θέλουμε να πάμε στη συνέχεια στον κύριο Τσίπρα, προσπαθώντας να καταλάβουμε πού πάει το έργο εντός του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή είναι η μία λογική. Η άλλη πιο καθαρή λογική είναι αυτή που θα μείνουν σίγουρα, όπως ο κύριος Πολέκης, όπως ο κύριος Παπάς και η Ρένα Δούρου και πολλά άλλα στελέχη και πασοκογενείς στελέχη που παραμένουν μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ, όπου ζητούν από τους συντρόφους τους στο κόμμα να ανοίξουν τα χαρτιά τους πλήρως και να πούν τι πιστεύουν. Επίσης, τους ζητάνε, όπως είπες πριν, Αμαλία, ότι εάν έχουν σκοπό να φύγουν, ας μην εμφανιστούν στην Κεντρική Επιτροπή.
11: Αυτό το θεωρώ λογικό.
10: Ναι, γιατί είναι και λίγο υποκριτικό, λένε και δεν ξεκαθαρίζει τα πράγματα.
2: Η Κεντρική Επιτροπή στην ουσία θα φέρει θέμα να φύγει ο Φάμελος ή όχι.
10: Είναι πολύ πιθανό να τεθεί θέμα του κυρίου, για τον κύριο Φάμελο. Νομίζω όμως αυτό εξαρτάται από τον ίδιο τον κύριο Φάμελο. Πώς θα τοποθετηθεί στη νέα συνεδρία.
11: Γιατί έχουν αλλάξει τα δεδομένα. Ο κύριος
2: Φάμελος πει στην Κεντρική Επιτροπή: εγώ, παιδιά, δεν φεύγω. Θα πάω τον ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές. Θα το αποδεχτεί η τριάδα Παπά, Πολάκη.
10: Αυτό δεν ζητάει.
2: Ή θα ζητήσει τις εκλογές.
10: Αυτό δεν ζητάει.
11: Αυτό ζητάει η Πτριάδα. Άρα...
10: είναι πολύ πιθανό να, ζητήσουν την παρέτηση του κυρίου Φάμελου. Ναι. Εκεί, αν βγαίνουν τα κουκιά, μπορεί να το επιβάλλουν. Αν όχι.
11: Αν έχουν αλλάξει σχετισμοί στην Κεντρική Επιτροπή.
10: Αν έχουν αλλάξει, γιατί παρετούνται και μέλη της Κεντρικής Επιτροπής. Αλλά μένει να δούμε όλο αυτό το παζλ.
2: Και ποιοι θα έχουν μπει.
11: Ακριβώς. Και αν αυτοί. Γιατί λένε ότι κάποιοι ψηφίσανε υπέρ της προς κυρίου Φάμελου, έχουν γυρίσει απέναντι τώρα. Μετά και τις δηλώσεις του κυρίου Τσίπρα.
10: Εκτιμώ πάντως ότι αρκετά στελέχη και κορυφαία στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ δεν θα είναι στη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής. Οι πληροφορίες μου λένε ούτε η αντιπρόεδρος της Βουλής, η κυρία Όλγα Γεροβασίλη, θα είναι το Σάββατο στη συνεδρίαση. Φαντάζομαι θα είναι και άλλα στελέχη. Πρόκειται για στελέχη που, όπως η κυρία Γεροβασίλη γνωρίζουμε όλοι, ήταν και είναι μια στενή συνεργάτη. Ήταν
11: μάλιστα
10: βασικό υπουργό του κυρίου Τσίπρα.
2: Υπάρχει κάποιο σήμα καπνού ότι παρετεί το Ελευθερόγλου, παρετεί τη Γιωτάκη, παρετεί τη Τσιμωνιά.
10: Κάθε μέρα βγαίνει το ίδιο σήμα καπνού που λέει το εξή. Δεν δεχόμαστε βουλευτέ. Το είπε σήμερα και ο κύριο Τεμπονέρα.
11: Εγώ απλώ θα πω ότι του τσιτσιρίζει ο Τσίπρα, στου Σιριζέου που μιλώ, σαν το κρεμεδάκι όπω το τσιγαρίζει. Αυτό. Θα κάνω αυτή
15: την. Πάρα πολύ απλά.
10: Δεν θέλει ο κύριο Τσίπρα.
11: Δεν θέλει τώρα ή θέλει το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο.
15: Καταρχάς εντός του καλοκαιριού να τελειώσει με το δράμα του ΣΥΡΙΖΑ. Θα πάρει αυτούς που θέλει. Γιατί έτσι κι αλλιώς θεωρεί ότι κάποια πρόσωπα δεν τα θέλει γιατί θα του κάνουν κακό. Άρα, γιατί στην πραγματικότητα όλο αυτό το δράμα που ζούμε, αν ο κ. Τσίπρας έλεγε όσοι πιστοί προσέλθετε, θα είχαν πάει όλοι από ένα μήνα πριν. Επειδή λοιπόν δεν το λέει αυτό.
11: Θέλει. Είναι ξεκάθαρο ότι όλους δεν τους θέλει.
15: Δεν τους θέλει. Και επιμένει σε αυτή τη γραμμή γιατί ξέρει ότι αν πήγαιναν όλοι, θα του κόστιζε πολιτικά πάρα πολύ και δεν το επιθυμεί σε καμία περίπτωση. Άρα το δράμα θα τελειώσει και η λύτρωση θα έρθει με το τέλος. Γιατί
11: πότε το βλέπεις να τελειώνει αυτό το δράμα.
15: Εντός του καλοκαιριού, αλλά προσέξτε τώρα. Θα γίνει λοιπόν, θα πάρει αυτούς που θέλει. Όσοι μείνουν, που και αυτοί δεν είναι μεταξύ τους και τόσο πολύ στην ίδια γραμμή και τόσο πολύ αγαπημένοι, θα επιχειρήσουν τι, να συνενώσουν και να πούν τι. Έχουν ένα πραγματικό και αντικειμενικό θέμα ότι το κοινό που θα μπορούσε να τους ψηφίσει δεν υπάρχει πια. Και αυτό
11: Άρα θεωρείς ότι ο ΣΥΡΙΖΑ και να κατέβει σε εκλογές δεν μπορεί να κάνει κάτι. Έτσι, ουσιαστικά να μπει στη Βουλή.
15: Νομίζω ότι είναι το.
11: Ότι έχει τελειώσει ο σκοπός.
10: Με οποιαδήποτε ηγεσία.
15: Με οποιαδήποτε ηγεσία.
10: Είτε είναι ο κύριος Πολάκης, είτε ο κύριος Φάμπος, είτε κάποιος άλλος.
2: Αλλά τα 7 εκατομμύρια της επιχορήγησης που θα πάνε.
11: Και η περιουσία.
2: Και τα σημικά. Εκεί το ζητούμε.
10: Εγώ πιστεύω πάντως ότι δεν είναι τόσο εύκολο να βρουν και να λύσουν τις διαφορές τους στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι πολύ πιο πολύπλοκο το ζήτημα. Και ακόμα είναι πολύπλοκο όσο και να μην φαίνεται αυτό και το μήνυμα που στέλνει ο κύριος Τσίπρας. Δηλαδή τους λέει δεν πρόκειται να πάρω βουλευτές, άρα πρέπει να παραδώσετε τις έδρες σας. Αυτό όμως προσκρούει στην σκληρή πραγματικότητα ενός βουλευτή που λέει το εξής. Θα παραιτηθώ και θα πηγαίνω σπίτι μου και θα κάθομαι στον καναπέ και θα κοιτάζω το ταβάνι μέχρι και αν και εφόσον ο κύριος Τσίπρας με καλέσει.
2: Θα έχουμε το κύριο εδώ στην παρέα μας. Να μην αφήσουμε απέξω.
15: Η πολιτική έχει και ρίσκα και διλήμματα. Δεν γίνεται. Και η πίτα
2: και πολιτική ερήμουση.
11: Μετά τη δήλωση.
15: Και πολιτική ερήμουση. Α διαλέξει ο καθένα.
2: Είναι σμπουρό, είναι φαραντούρη.
10: Το ενδεχόμενο το Πασόκ να είναι τρίτο ή ακόμα και τέταρτο κόμμα, κάτι που δεν έχει αποκλειστεί από τι δημοσκοπήσει, καταλαβαίνουμε ότι προκαλεί αναταράξει σε καθημερινή βάση. Ο κύριο Γουρό σήμερα εκλήφθη να τοποθετηθεί για όλα αυτά τα ζητήματα στο Open. Και εκεί λοιπόν άνοιξε νέα ζητήματα που φαινόταν μέχρι χθες ότι αρχίζουν να κλείνουν σιγά σιγά μετά και τις πρόσφατες δηλώσεις του Χάρη Δούκα. Τι είχε πει ο Χάρης Δούκας και πέρασε το συνέδριο? Ένα καθαρό όχι στη συνεργασία με την Νέα Δημοκρατία. Συμφώνησαν όλοι, τέλειωσε το συνέδριο, έκλεισαν οι πόρτες του συνέδριου και πήγαν παρακάτω ή προσπάθησαν να πάνε παρακάτω. Σίγουρα όχι, δεν πήγαν στις δημοσκοπήσεις παρακάτω. Παρακάτω πήγαν, παραπάνω δεν πήγαν.
11: Κουνήθηκε
10: η βελόνα, αλλά κάπως διαφορετικά. Έρχεται λοιπόν ο κύριος Γουρός σήμερα και λέει, κοιτάξτε να δείτε, εάν βεβαίως στο Πασόκ έρθει τρίτο κόμμα το βράδυ των εκλογών, θα τεθεί θέμα και φυσικά αυτό θα μας πιάνει όλους και την ηγεσία. Βάζει ένα θέμα το οποίο πρέπει να σας πω, βεβαίως και συζητείτε στο εσωτερικό του κόμματος, έτσι, όμως βάζει ένα ζήτημα το οποίο δεν το έχει θέσει κανένας άλλος δημοσίως. Ένα είναι αυτό. Το δεύτερο που λέει είναι ότι στο ΠΑΣΟΚ υπήρχαν και η κεντροδεξιά και η κεντροαριστερή τάση. Υπήρχε μια πολυσυλλεκτικότητα την οποία μπορούσε να την εκφράσει. Άρα αυτό πρέπει να κάνουμε και εμείς σήμερα. Τώρα θα μου πεις, το ΠΑΣΟΚ του 40% βεβαίως μπορούσε να το εκφράσει καλύτερα από ότι το ΠΑΣΟΚ του 10%.
15: Αυτό πάντως δείχνει αυτοκτονική διάθεση από το ΠΑΣΟΚ. Διότι προεκλογικά να λες, να ακυρώνεις μια απόφαση και να λες και με ποιους όρους. Δηλαδή,
11: αυτό που θα κάνει είναι και για να κυβερνηθεί η χώρα.
15: Να διώξει.
11: Αυτό καταλαβαίνω.
15: Και το κεντροδεξιό και το κεντροαριστερό κομμάτι του ΠΑΣΟΚ, αυτή η τοποθέτηση δείχνει ότι τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ με έναν τρόπο, δεν ξέρω τι παθαίνουν, η ζέστη, κάτι τους ματιάζουν, τους ψεκάζουν, αλλά όλες αυτές οι δηλώσεις οι αλλεπάλληλες ακυρώνουν την ύπαρξή του. Δηλαδή είναι πραγματικά. Έχουν πάθει ΣΥΡΙΖΑ. Έχουν
11: πάθει ΣΥΡΙΖΑ. Παίρνει γκρίνια
15: φτώχεια. Γνώρι
11: μου.
2: Και για το θέμα Σαραντούρη υπάρχουν. Υπάρχει ένα κύριο Καρτίνος, μια πολύ σκληρή δήλωση.
10: Ναι, ο κύριος Καρτίνος έλεγε ότι εγώ θα προσπαθούσα να προστατεύσω τον εαυτό μου καταρχάς και την οικογένειά μου. Ποιο είναι το θέμα του κυρίου Φαραντούρη? Το θέμα του κυρίου Φαραντούρη, το οποίο το κατήγγειλε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Λαζαρίδης.
2: Ακριβώς.
10: Αφορά στην απόσπαση τη συζύγου του στις Βρυξέλλες, στη μόνιμη ελληνική αντιπροσωπεία, όπου υπάρχει και ο επιπλέον μισθός.
2: 245.000 ευρώ.
10: Ακριβώς. Ακριβώς.
15: Και τη διετία που έκανε για να εκθέσει τον κύριο Φαραντούρη ή την κυβέρνηση. Γιατί κάποιο τον έκανε.
11: Αν έχετε προσόντα η σύζυγο του κ. Φαραντούρη, εγώ δεν καταλαβαίνω τι ένοιγμα αυτή τη συζήτηση.
15: Ναι, κι εγώ, αλλά.
11: Δηλαδή, εμένα μου αρέσει τα γυναικόπαιδα, μακριά από την πολιτική επιτέλου. Τα γυναικόπαιδα.
2: Θα σε απαντήσει ο κ. Κατρίνη του ΠΑΣΟΚ σε αυτό. Εγώ δεν μπορώ να απαντήσω.
11: Όχι, εγώ λέω αυτό διότι την άποψή μου. Ότι αν έχει τα προσόντα, δεν μπορούμε μια ζωή να τα
15: αυτό δεν έχει απαντηθεί.
2: Λοιπόν, υπέγραψε
11: από ό,τι ξέρω, έχει δει ρητορικό.
10: Ο κ. Κατρίνη λέει ότι θα ήθελα να προστατεύσω την
2: έχει. Περιμένουμε να δούμε τα ερωτήματα που έχουν τεθεί. Αν υπήρχε στη διάβγεια η τοποθέτηση και ο διαγωνισμός.
11: Εγώ δεν βλέπω την κυβέρνηση να ανεβάζει το θέμα τη συζύγου του κ. Φαραντούρη.
2: Ενώ περιμέναμε λοιπόν η κυβέρνηση να το ανεβάσει και πολύ σωστά το επισημαίνεις, σήμερα δεν υπήρχε συνέχεια από πλευράς κυβέρνησης. Αντιθέτως όμως υπήρχε από πλευράς του κ. Κατρίνη. Και αυτό μου κάνει.
10: Ρωτήθηκε και απάντησε σε αυτό.
2: Θα ρωτήσουμε και λίγο τον πρώην γραμματέα του ΠΑΣΟΚ.
10: Έχει ένα ενδιαφέρον. Γιατί είπα ότι εγώ θα προστάτευα την παράταξη. Τότε που υπήρξε η απόφαση, νομίζω ότι ο κύριος Φαραντούρης δεν ήταν σε αυτή την παράταξη.
11: Μάλιστα. Λοιπόν, νομίζω
2: ότι
11: τα είπαμε όλα.
2: Ναι, νομίζω ναι. Και αύριο δεν νομίζω ότι θα
10: σπάσουμε.
2: Δεν θυμίζει τίποτα. Ιούλιο, αυτά τα όσα ζούμε.
10: Σε καμία περίπτωση.
11: Μόνο το θέμα της κίνησης είναι καλύτερο. Όχι της πολιτικής κίνησης.
2: Αρχίζει γίνεται καλύτερο.
11: Ναι, ναι, ναι.
10: Είπατε τίποτα για εκλογές? Όχι.
2: Όχι, ευτυχώς.
11: Όχι. Θα πούμε όμως αύριο, Φόφη μου. Θα πούμε
10: όχι,
11: αύριο.
10: Λέω ότι όλο αυτό το κλίμα
11: μυρίζει εκλογές.
2: Υπάρχει το όλα μοιάζουν καλοκαίρι, το όλα μοιάζουν εκλογές.
11: Θα βγάλουμε και δύο τραγούδι.
2: Ευχαριστούμε.
11: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Εγώ σε ευχαριστούμε που είσαι μαζί μας. Αν δεν σε δούμε ξανά τις επόμενες 15 μέρες που θα είμαστε εδώ, 20. Ραντεβού το Σεπτέμβριο.
11: Ραντεβού σε εκλογές.
2: Ευχαριστούμε πολύ. Πάμε. Κάνουμε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε το πολιτικό μας πάνελ.
11: Όχι, με τον Ανδρέα Σπυρόπουλο.
2: Συγγνώμη, έχεις δίκιο. Με τον Ανδρέα Σπυρόπουλο, τον πρώην γραμματέα του ΠΑΣΟΚ και νυν μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του Κινήματος.
0: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
3: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
4: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
6: Διοργάνωσαν με συκοφαντίας εκ νέου μια πολιτική δολοφονία.
24: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζουμε, τι εννοείς?
6: ΣΥΡΙΖΑ.
25: Από το ΣΥΡΙΖΑ διαγράφει και διαγράφει με έναν τρόπο αδόκιμο.
26: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα?
27: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
28: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
29: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
30: Πάθος για τη δουλειά σου.
31: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
32: Ζωή των πιλότων. Σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.
1: η κόρη μας. Μεγάλο ταλέντο στη ζωγραφική.
10: Α, να το σπίτι που νοικιάζαμε πριν.
1: Γιατί τώρα, με το πρόγραμμα Σπίτι μου 2, αποκτήσαμε το δικό μας σπίτι. Ο γιος μας περνάει ώρες στον υπολογιστή. Και είμαι περήφανη γι' αυτό. Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο. Θέλει να γίνει διατροφολόγος, λέει. Έτσι είναι άμα έχεις μάθει από μικρός να τρως σωστά. Να και η μικρή ζωγράφος με τον μπαμπά μας. Την προσέχει εκείνος, αλλά όπως λέει και η ίδια, την προσέχει και ο δρόμος. Αυτή είναι η οικογένειά μου. Φροντίζουμε ένας τον άλλον. Και ευτυχώς υπάρχουν κι άλλοι που φροντίζουν για μας. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Για πιο ανθεκτική οικονομία, ψηφιακό κράτος, βιώσιμη ανάπτυξη και ακόμα καλύτερες υπηρεσίες για όλους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Just the spot for you two.
7: Police officers! Freeze!
8: Who wants to go out and have a cup of coffee with a cop?
7: Police, freeze!
5: That's Karras, cut him off.
32: The Rookies.
9: That's got to be very interesting work.
32: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.

0: πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Αμαλία, γυρίσαμε. Δηλαδή,
2: λες και το ξέραμε, έχουμε τον κύριο Ανδρέα Σπυρόπουλο εδώ και τον ευχαριστούμε.
1: Εκείνος
2: πάρα
1: δεν το ήξερε, εμείς το ξέραμε. Εμείς,
2: όχι,
3: στημένο μου
1: το ναι. Σε περιμένω.
2: Βάλαμε εμείς τον κύριο Σγουρό να κάνει τις δηλώσεις αυτές για να μας απαντήσετε, κύριε Σπυρόπουλο. Και καλησπέρα σας.
3: Δεν νομίζω, καλησπέρα.
1: Ευχαριστώ την κουβέντα από πριν που είχαμε.
3: Καλή αρχή, εύχομαι.
2: Ευχαριστούμε.
1: Από τον κύριο Τσιμογιάννη. Τι συμβαίνει τελικά στο Πασκό, είστε ματιασμένοι, σας φρεκάζουν,
2: σας κάνουν κάτι.
1: Εκεί πάτε να αναπνεύσετε. Βάζει κάποιο ένα αυτογκολ και αυτό και από την αρχή.
4: Εγώ δεν πιστεύω σε αυτά, αλλά ξέρω εγώ, να απευθυνθούμε σε κάποιου ειδικού μάλλον. Να μα σχηματιάσουν.
2: Πώ είδατε τι δηλώσει και ξέρω για τι δηλώσει του κ. Σγουρού. Είναι εκτό γραμμή του κόμματο.
4: Εγώ θα είμαι.
2: Τη επίσημη γραμμή του κόμματο.
4: Θα είμαι ξεκάθαρο γιατί ο κόσμο του Πασόκ και ο κόσμο τη Δημοκρατική Παράταξη περιμένει από εμά πολλά. Και έχει και απαιτήσει. Και επειδή μπαίνουμε στην τελική ευθεία προς εθνικές εκλογές, πρέπει να αναλογιστούμε όλοι μας τις ευθύνες μας απέναντι σε αυτόν τον κόσμο. Το Πασόκ έχει μια μεγάλη ευκαιρία και μια μεγάλη πρόκληση να τα καταφέρει. Γιατί έχουμε κάνει μια μεγάλη προσπάθεια τα τελευταία 5 χρόνια, ένα δύσκολο αγώνα. Θέλω να σας θυμίσω ότι το Πασόκ ξεκίνησε από πολύ χαμηλά ποσοστά. Έγινε μια τεράστια προσπάθεια να μπορέσουμε να σπάσουμε το δικουματισμό που υπήρχε μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος ήταν πανίσχυρος. Και επειδή όλοι μας ρωτάτε τις δημοσκοπήσεις, σας υπενθυμίζω ότι στις προηγούμενες βουλευτικές εκλογές ήταν ισχυρός ακόμα ο διπολισμός και δημοσκοπικά, όταν περιμέναν όλοι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα πάει πάνω από 30% και τελικά κατέληξε στο 17%. Ναι. Σκεφτείτε πόσο πίεση είχε δεχτεί το ΠΑΣΟΚ και αντέξαμε. Καταφέραμε να είμαστε σήμερα, έστω και μετά τη διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά αυτό δίνει και μια αντοχή των κομμάτων δημοσκοπικά, αλλά και στη Βουλή να είμαστε αξιωματική αντιπολίτευση. Και τώρα μπαίνουμε στην τελική ευθεία. Άρα, γιατί κάνω αυτή την εισαγωγή. Η πολιτική μας γραμμή αποφασίστηκε στο συνέδριο και θα την τιμήσουμε όλοι μέχρι τις εθνικές εκλογές. Και μετά από το αποτέλεσμα των εθνικών εκλογών.
1: Δεν ισχύει για όλους. Δηλαδή, έχουμε τον κύριο Σγουρό, τον ανακοίνωσε πριν λίγες μέρες ο κύριος Ανδρουλάκης, υποψήφιο βουλευτή του ΠΑΣΟΚ. Ενώ δεν έχει ανακοινώσει άλλους και άλλους.
2: Στην Αλφαθήνα, νομίζω.
1: Στην Αλφαθήνα. Και μέσα σε λίγες μέρες έχει κάνει 2 φάουλ. Και το δεύτερο. Στο πρώτο το συζητήσαμε όταν έγινε. Το δεύτερο είναι και πολιτικό βάρος. Τελικά, τι θα πρέπει να κάνει ο κύριος Ανδρουλάκης, να πάρει πίσω την απόφασή του.
4: Δεν υπάρχει απόφαση. Δεν υπάρχει πίσω η απόφαση. Είναι η απόφαση του συνεδρίου.
1: Όχι, λέω την απόφαση του να κατεβάσει τον κύριο Σγουρό υποψήφιο. Διότι αν ο κύριο Σγουρό.
4: Εγώ δεν θα πω. Δεν θα πω ότι πρέπει να γίνει.
2: Τη συνεργασία.
4: Θα πρέπει όμως να καταλάβουν όλα τα στελέχη ότι δεν λέμε εδώ, όταν μας καλείτε, δεν λέμε τις προσωπικές μας απόψεις ή τι θα φανταζόμασταν ή τι μπορεί να γίνει ή τι μπορεί να συμβεί αν. Εδώ μεταφέρουμε τις αποφάσεις των οργάνων, του συνεδρίου και του κόμματος γενικότερα.
1: Η απόφαση
4: είναι αυτόνομη πορεία του ΠΑΣΟΚ μέχρι τις εθνικές εκλογές και στόχος η νίκη στις εθνικές εκλογές για να υπάρχει πολιτική αλλαγή.
2: Μπορεί να επιτευχθεί
4: μετά
2: αυτός
4: το αποτέλεσμα των εθνικών εκλογών. Θα συζητήσουμε για αναλόγους και με τις συνθήκες που θα διαμορφωθούν και για τις ενθόμενες συνεργασίες για σημαντικές.
2: Ο κύριος Γκρός όμως έβαλε και ένα θέμα. Ότι αν τελικά στις εκλογές το αποτέλεσμα δεν είναι αυτό που.
4: Ναι, δεν είμαι εδώ για να συζητάω τι είπε ο κύριος
2: Γκρός. Ναι, αλλά είπε ότι μπορεί να.
4: Σας το λέω.
2: Έδεσε θέμα ηγεσίας. Ότι πρέπει να τεθεί θέμα ηγεσίας την επόμενη μέρα.
1: Δεν σας ρωτούσαμε συνέχεια τον κύριο Γκρό, ο σκοπός μας είναι αυτός. Δεν είναι όμως το μοναδικό στέλεχος. Είχαμε πριν λίγο καιρό την κυρία Διαμαντοπούλου να αμφισβητεί το αφήγημα το ότι κατεβαίνουμε επί της ουσίας και συνεργαζόμαστε με την κέντρο αριστερά. Αυτό λέει η απόφαση του συνεδρίου σας.
4: Δεν άκουσα ότι δεν το πρέπει να πείτε τέτοιο
1: πράγμα. Έχω ακούσει άλλα στελέχη όπως τον κύριο Κακλαμάνη να λέει ότι δεν είμαστε μπροστά. Πια και την κυρία Γιανακοπούλου. Δεν είμαστε τώρα να λέμε ότι θα είμαστε πρώτοι και με μία ψήφο διαφορά. Ναι. Δηλαδή βλέπουμε βασικά από τα αφηγήματα του ΠΑΣΟΚ σήμερα που συζητάμε να στελέχη του ΠΑΣΟΚ να τα ακυρώνουν.
4: Κοιτάξτε, όταν κατεβαίνουμε να δώσουμε έναν αγώνα, καταρχήν πιστεύουμε ότι μπορούμε να κερδίσουμε. Αν κατεβαίνουμε για να χάσουμε, καλύτερα να μην δώσουμε αυτόν τον αγώνα. Ή να τον δώσουμε αυτοί που πιστεύουμε ότι θα κερδίσουμε.
1: Αλλά αυτοί που δεν το πιστεύουν δεν χωράνε στο εξωτερικό.
4: Ακόμα και δύσκολες συνθήκες. Γιατί εγώ σας λέω δημοσκοπικά δεν είναι εύκολες συνθήκες. Και εμείς θα θέλαμε ένα καλύτερο αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή. Όμως δεν είναι ένας χαμένος αγώνας. Υπάρχει ένα πολύ ρευστό πολιτικό σκηνικό. Το βλέπετε κι εσείς. Πριν από μερικούς μήνες εμφανίζονταν η κυρία Κωνσταντοπούλου στη δεύτερη θέση. Μετά ήμασταν εμείς με ανεβασμένα πολύ ποσοστά. Τώρα την έκανε την εμφάνισή του το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Να δούμε τι θα πούνε κι αυτοί.
2: Θεωρείτε ότι είναι συγκυριακό του κύριου Τσίπρα αυτό, ότι έχει ένα boost λόγω επανεμφάνισης ο κύριος Τσίπρας και όλα τα
4: κόμματα, όλα τα κόμματα όταν, όταν εμφανίζονται κάνουν ένα επικοινωνιακό. Μια επικοινωνιακή φασαρία, αν θέλετε.
1: Ότι θα ξεφουσκώσει δηλαδή, ο κ. Τσίπρας με εκτός
4: ανθρώπων. Εγώ δεν είμαι εδώ για να εκτιμήσω τι θα κάνει. Εγώ,
1: αν εσείς λέω... Τι θα κάνει το Πασόκ, εμείς εδώ να εκτιμήσουμε.
4: Ναι.
1: Αν μπράβο. Το Πασόκ το Σεπτέμβριο δεν είναι ψηλά στις δημοσκοπήσεις, δεν είναι το δεύτερο κόμμα ή δεν είναι κοντά στον κύριο Τσίπρα. Υπάρχει θέμα στο Πασόκ.
4: Λοιπόν, το Πασόκ θα κριθεί στις εθνικές εκλογές. Οι εθνικές εκλογές θα γίνουν όπου το αποφασίσει ο Πρωθυπουργός. Εμείς μέχρι τότε, από το να σχολιάζουμε. Θα σχολιάζουμε τις δημοσκοπήσεις, εγώ δεν το αρνούμε. Δεν είναι κάτι το οποίο δεν πρέπει να σχολιάζουμε. Αλλά το πιο σημαντικό είναι οι πολιτικές μας πρωτοβουλίες. Παραδείγματος χάρη. Το μεγαλύτερο ζήτημα αυτή τη στιγμή που κυριαρχεί είναι η ακρίβεια. Το Πασόκ έχει καταθέσει και σήμερα είναι μια συνάντηση στη Βουλή. Συγκεκριμένη πρόταση που αφορά τι έπρεπε να κάνει η κυβέρνηση ή τι θα κάναμε εμείς, αν ήμασταν κυβέρνηση αυτή τη στιγμή, για να χτυπηθεί η ακρίβεια. Και βλέπουμε από την άλλη πλευρά μια κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, η οποία. Με διθυραβικούς τρόπους πανηγύρισε τη συνάντηση του Πρωθυπουργού με τους ανθρώπους της αγοράς και των σούπερ μάρκετ για να δούμε τι θα γίνει σε αυτό το μεγάλο ζήτημα. Πανηγύρισε με διθυραβικό τρόπο ότι έγινε μια συμφωνία κυρίων. Ανακοίνωσε ο Υπουργός ότι 2.000 κωδικοί προϊόντων έχει αποφασιστεί ήδη να μειωθούν. Ρωτήθηκε ο εκπρόσωπος των σούπερ μάρκετ, είπε εμείς δεν το γνωρίζουμε αυτό, το γνωρίζει ο Υπουργός. Και σήμερα ανακοινώθηκε ότι 8 μέρες μετά την πρώτη συνάντηση θα κάνει μια νέα συνάντηση την Πέμπτη.
2: Κατηγορεί όμως ο κ. Θεοδωρικάκος.
4: Θα κάνει μια νέα συνάντηση την Πέμπτη για να δει ξανά ποια είναι τα προϊόντα, άρα δεν υπάρχει καμία συμφωνία. Άρα εδώ κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας. Και είναι η πρώτη φορά που γίνεται αυτό το πράγμα. Είναι η πέμπτη, έκτη, έβδομη συνάντηση αυτά τα χρόνια που κάνει το Υπουργείο Ανάπτυξης με διαφορετικό υπουργό κάθε φορά. Για να χτυπηθεί το ζήτημα της ακρίβειας. Δεν θέλουν, κύριε Κάτζου και κύριε Θερόπουλο. Δεν θέλουν και δεν μπορούν.
2: Πάντως, σας κατηγορεί η κυβέρνηση ότι δεν έχετε κοστολογήσει το οικονομικό σας πρόγραμμα.
4: Πώς
2: δηλαδή, τάζετε. Αλλά δεν τότε το πατήσατε μόνο στο Συμβούλιο.
4: Μάλλον δεν διαβάζουν. Δεν διαβάζουν. Να το πάμε όπου θέλουν.
2: Ναι.
4: Όπου θέλουν. Από τους αρμοδίους της Ευρώπης μέχρι τους αρμοδίους της Βουλής μέχρι όπου θέλουν. Το ΠΑΣΟΚ έχει κοστολογήσει τα μόνιμα μέτρα ενίσχυση του πραγματικού εισοδήματος.
1: Αν θυμάμαι καλά, κύριε Σπυροπλου, ο κ. Γερουλάνος βγήκε στη συνέντευξή του και είπε ότι εμείς δεν θα παρουσιάσουμε κανένα δημοσιονομικό συμβούλιο τις θέσεις μας. Και δεν θα το κοστολογήσει.
4: Το ΠΑΣΟΚ έχει κοστολογήσει και στο προηγούμενο πρόγραμμά του και σε αυτό όλα τα μέτρα δημοσιονομικού χαρακτήρα τα οποία αποτυπώνονται σε μόνιμες ενισχύσεις. Επιπλέον, έχουμε πει ότι πρέπει να γίνουν κινήσεις όσον αφορά το ΦΠΑ σε κάποια βασικά

0: βολεύει. Ναι,
1: θέλει η κυβέρνηση να έχει ακρίβεια, αυτό όχι. Λέτε.
0: Εγώ δεν πιστεύω ότι η κυβέρνηση θέλει να έχει ακρίβεια. Απλά δεν θέλει να σπάσει κατεστημένα και να συγκρουστεί με συμφέροντα που κερδίζουν πάρα πολύ από την ακρίβεια. Υπάρχουν στην αγορά εταιρείες, επιχειρήσεις που σχηματίζουν κλάδους και καρτέλ και τους βοηθάνε και κερδίζουν
1: πάρα πολλά. Συναντηθήκατε σήμερα κερδίζουν με τους εκπροσώπους αυτών που λέτε καρτέλ.
0: Εμείς λέμε ότι όταν η αγορά, δεν αυτορυθμίζεται, δεν μπορεί να δεχτώ ότι στη χώρα μας συγκεκριμένα προϊόντα οι τιμές είναι πολύ ψηλότερες από τα ίδια προϊόντα στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Κάτι συμβαίνει. Υπάρχει μια αγορά η οποία δεν λειτουργεί σωστά. Πρέπει ένα κράτος να παρεύει. Κατά την άποψή μας, ναι. Κατά την άποψη της Νέας Δημοκρατίας, μπορεί και να μην χρειάζεται. Αλλά είναι αυτή μια διαφορετική πολιτική αντίληψη.
1: Επειδή λέτε για τους κωδικούς πάντως, δεν ξέρω αν ο κ. Στοδωρικάκος έχει βρει. Αν θέλει να τους στείλω, εγώ βρήκα τους κωδικούς. Είναι 2.000 κωδικοί. Είναι 1.000 προϊόντα τα οποία αφορούν τα τρόφιμα. Αν δεν το έχει, δηλαδή, αν δεν το έχει το ΠΑΣΟΚ. Είναι, έχει
2: δημοσιευτεί. Ο κ. Στοδωρικάκος είπε ότι θα μιλήσει στη συνάντηση που
1: λέω,
2: και μετά.
1: Η κυβέρνηση,
0: το ΠΑΣΟΚ
2: θα έρθει στο φύλλο. Το ΠΑΣΟΚ θα έρθει.
0: Συγγνώμη.
1: Να σα τα δώσω φεύγοντα και
0: εσεί τα έχετε.
1: Εγώ του έχω.
0: Ο υπουργό δεν τα έχει.
1: Εγώ του έχω του κωδικού.
0: Δημοσιεύτηκα τα. Εσεί τα έχετε και ο υπουργό δεν τα έχει.
1: Το 2025.
2: Δεν ξέρω, εγώ δεν τι έχω.
1: Το 2025.
0: Αυτό είναι φοβερό.
1: Που έγινε συμφωνία, όχι, είναι πραγματικότητα. Το 2025 που έγινε συμφωνία.
0: Γιατί δεν μα του λέει. Αν
1: θέλετε, θα δείτε το δημοσίευμα του Capital. Έχει δημοσιεύσει όλου του κωδικού. Όχι, το βλέπετε για να σα λέω από το μυαλό μου. Κωδικού σε προϊόντα σούπερ μάρκετ και 1.080 κωδικούς σε προϊόντα που δεν είναι τρόφιμα.
0: Ρωτήσαμε
2: για το 6% τιμή της μειώσης, δεν μιλάμε 10%.
1: 8%. 8 από 6, 8%.
0: Η κυβέρνηση και ο υπουργός, ο αρμόδιος, είπε ότι υπάρχει συμφωνία για 2.000 προϊόντα. Το είπε.
1: Σας λέω λοιπόν.
0: Εμείς τον καλέσαμε λοιπόν, λέμε μπράβο, ωραία. Ποια είναι αυτά και ποιες είναι οι μειώσεις. Και μέχρι σήμερα δεν μας έχει πει τίποτα.
2: Και μέχρι σήμερα. Και σήμερα.
1: Πιθανότητα αύριο που θα έχουμε τον υπουργό εδώ, θα πάρουμε και την απάντηση.
0: Ωραία. Εγώ σας προκαλώ.
1: Μεταφέρουμε την ερώτηση που
0: εγώ σας προκαλώ.
1: Υπάρχει και ερώτηση νομίζω του κυρίου Ανδρουλάκη στον κύριο Μητσοτάκη.
0: Πρώτον, εγώ σας προκαλώ να ρωτήσω τον υπουργό εδώ πέρα ποια είναι τα προϊόντα και ποια είναι η συμφωνία η οποία έχει κάνει. Δεύτερον, να μας πει τα τελευταία 5 χρόνια ποια είναι τα πρόστιμα τα οποία έχουν επιβληθεί σε εταιρείες οι οποίες.
1: Νομίζω έχουν ανακοινωθεί πάντως, κύριε Σπυρόπουλο.
0: Και ποια είναι τα πρόστιμα τα οποία έχουν εισπραχθεί.
1: Και έχουν εισπραχθεί. Αυτό υποστηρίζει ο
0: κύριος Κακός. Ουδής έχει απαντήσει επίσημα ποια είναι τα πρόστιμα τα οποία έχουν εισπραχθεί. Γιατί πρέπει να δούμε. Αυτός ο οποίος κερδοσκοπεί και βγάζει ένα χ κέρδος κατά τη διάρκεια ενός έτους. Και εγώ σας λέω ότι υπάρχει ένα πρόστιμο. Και πληρώνει το 1/10 από αυτό το πρόστιμο, είναι το 1/10 από το κέρδος το οποίο είχε.
2: Μάλιστα.
0: Τον φοβίζει κάτι να συνεχίσει την ίδια προσπάθεια. Όχι.
2: Κύριε Σπυρόπουλε, πρέπει να κλείσουμε.
0: Κλείνουμε με το εξής. Εγώ σας προκαλώ μετά από ένα μήνα, μετά από 1,5 μήνα, να ξαναέρθουμε εδώ και να με ξαναρωτήσετε τι γίνεται με την ακρίβεια. Και αν η κυβέρνηση αυτή, μετά από αυτές τις κινήσεις, πέτυχε έστω να περιορίσει τις αυξήσεις σε κάποιες τιμές των προϊόντων.
2: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ως τότε. Ελπίζουμε να μην έχετε άλλα επεισόδια και να συζητήσουμε για αυτά που λέτε.
0: Μη φοβάστε.
1: Σας ευχαριστώ.
2: Θα τα αντιμετωπίσει το ΠΑΣΟΚ.
0: Να είστε καλά. Κύριε Σπυρόπουλο,
2: ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά.
2: Πάμε σε ένα διαφημιστικό.
1: Σε ένα διαφημιστικό θα ακολουθήσει με τον κύριο Τάσο Γαϊτάνη, στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας και υποψήφιο βουλευτή στον νότιο τομέα, τον κύριο Βαγγέλη Τσόγκα, μέλος Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ και τον κύριο Αντώνη Παπαγιανίδη, συνάδελφο χρόνια και στέλεχος του κόμματος του κύριου Τσίπρα Ελλάς.
3: Σήμερα έχω τη χαρά να φιλοξενώ μία από τις πιο επιδραστικές γυναίκες για τη δημόσια ζωή της χώρας. Την δημοσιογράφο και πολιτικό, Λιάνα Κανέλη.
4: Θα συγχαινόμουν τον εαυτό μου αν είχα χάσει την ψυχραιμία μου. Γι' αυτό έμεινα όρθια και σε άμυνα. Για να φανεί το κτίνος και να φανεί και το καθαρό κούτελο του Κανελέικου. Παλιά έτσι κυσκωνόταν ένας και έφευγε πάνω ακόμα και πήγαινε στο άλλο. Αποστάτησε, πίσω, οδήγησε. Τώρα είναι μάγκα και καραμπουζουκλή.
5: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου. Απόψε τα μεσάνυχτα στο Άξιον 24.
6: Είναι ένα επιπλέον πακέτο ΔΕΘ στην ουσία.
7: Η νύχη σε κλειώτη γυναίκα αυτή.
8: Έχουμε 4 παρεμβάσεις μέσα σε αυτό το μήνα που αφορούν τους οφειλέτες του δημοσίου.
9: Για τα καινούργια κόμματα θα δούμε αλλαγές.
10: Πρέπει κάποτε εμείς οι πολιτικοί να καταλάβουμε ότι όταν το ρεύμα πηγαίνει τη χώρα στον γκρεμό, καθήκον του πολιτικού δεν είναι να πηγαίνει με το ρεύμα, καθήκον του πολιτικού είναι να βγαίνει απέναντι στο ρεύμα και να το σπάει.
11: Θολώνεται η εικόνα με τη συζήτηση που κάνουν τα στελέχη μας.

0: Sing it. Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
1: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
0: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
2: Capitalism can inform how we have sex.
0: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
3: It becomes more capitalistic.
0: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
4: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
5: I just met the owner of the new Vic.
6: You did not say that he was cute.
5: Didn't notice. I'm spying on my friend.
7: Turns out spying on our friends can be surprisingly fun.
5: I imagine I'll be seeing even more of you now.
7: Sorry about that.
5: And I'm so glad you guys could come with us.
6: Do you like him?
5: Can't reconcile with the fact that this guy who I enjoy spending time with is the reason I might be going out of business.
7: I asked Jonah to write the messages for me.
6: So Lena and Jonah did all the talking for us?
4: Πού να βρεις την αγάπη. Σάββατο, στις 10 το βράδυ, στο Action 24.
8: Καλημέρα σας.
9: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα.
8: Όταν κάποιος ζητάει εκλογές, πρέπει να ξέρει, ασχέτως ποια είναι η δική μας θέση που δεν έχει αλλάξει, ότι τα αιτήματα καμιά φορά γίνονται αποδεκτά.
10: Τα αποτελέσματα που φέρνουν είναι θετικά, επομένως για έναν ακόμη λόγο μας βλέπουν και μας προσέχουν.
11: Εμείς παρακολουθούμε τις δημοσκοπήσεις, φωτογραφία της στιγμής, παίρνουμε τα μηνύματα.
12: Βιαστήκανε θεωρώντας ότι θα είναι ένα συνέδριο σύγκρουσης, το οποίο δεν επιβεβαιώνεται πουθενά.
13: Εξετάζονται και όλα τα άλλα σενάρια, ό,τι άλλο έχει προκύψει.
14: Η τεχνολογία τους είναι από τη Ρωσία και από τη Βόρεια Κορέα και βεβαίως βοηθήσανε και οι Κινέζοι παλαιότερα.
15: Όλα έχουν ανωδική τάση.
16: Είμαστε στη λαϊκή της παραμυθιάς.
17: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
18: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Πέρασαμε στο πολιτικό πάνελ, στο τελευταίο μέρος της εκπομπής, με αρκετό ενδιαφέρον βέβαια, γιατί έχουν ανάψει τα αίματα εδώ, Αμαλία.
9: Έχουν ανάψει.
18: Και λογικό είναι και κεντροδεξιά, κεντροαριστερά. Να ξεκινήσω από κεντροδεξιά, τον κύριο Τάσο Γαϊτάνη.
9: Για τον Σαμάρα θα ρωτήσω τον κύριο Γαϊτάνη.
18: Πρώην εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, πρώην βουλευτή στο Νότιο Τομέα και εκ νέου υποψήφιο με τη Νέα Δημοκρατία στο Νότιο Τομέα. Καλώς ήρθατε.
19: Καλησπέρα, ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
9: Καλή εβδομάδα.
18: Επίσης, τον κύριο Βαγγέλη Τσόγκα, μέλος Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ.
9: Καλησπέρα, κύριε Τσόγκα.
18: Και τον κύριο Αντώνη Παπαγιαννίδη, στέλεχος της Ελλάς.
9: Καλησπέρα, κύριε Παγιαννίδη.
20: Μη σας μπλέξω. Είμαι μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου
18: του Ινστιτούτου
9: Τσίπρα.
20: Και συμμετέχουν με βάση αυτό στη δυτική διακήρυξη.
18: Α, είστε φίλος και όχι μέλος.
20: Είμαι once removed, το που λέμε σε καλά ελληνικά, γιατί άμα το πεις και αγγλικά δεν περνάει.
9: Εντάξει, είπε. Με κόμμα του κύριου Τσίπρα.
18: Εντάξει, το κλείσαμε.
9: Μια χαρά, το κλείσαμε.
18: Να ρωτήσουμε λοιπόν, ξεκινώντας τη συζήτηση, δεν θα πάμε τώρα στο ΠΑΣΟΚ, θα πάμε μετά στο ΠΑΣΟΚ.
9: Ναι, εντάξει.
18: Κύριε Γαϊτάνη, Αντώνης Σαμαράς. Διπλό χτύπημα και με TikTok, από ό,τι είδα, και με την κίνηση να πάει στον Άριο Πάγο να καταθέσει το υπόμνημά του για τις υποκλοπές, τις οποίες υποστηρίζει ήταν και ο ίδιος θύμα του Πέντατρο. Τι τρέχει με τον Αντώνη Σαμαρά? Μέχρι προχθές άκουγα τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που λέγανε Αντώνη, μην το κάνεις, μην προδώσεις την παράταξη. Ξαφνικά βλέπουμε μια σκληρή αντιπαράθεση του κυρίου Σαμαρά με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο και με τη Νέα Δημοκρατία.
19: Κύριε Ελευθερόγλου, καταρχάς προφανώς δεν είναι ευχαριστημένος κανείς από αυτή την κατάσταση. Θέλω όμως τα πράγματα να τα αντιμετωπίζω ψύχρεμα και κυρίως λόγω του γεγονότος ότι είμαι γέννημα θρέμα αυτού του κόμματος, αυτής της παράταξης. Θεωρώ ότι μπορώ να βλέπω τα πράγματα από μια οπτική η οποία τελικά να είναι χρήσιμη και για το ίδιο το κόμμα. Ξέρετε, ο κύριος Σαμαράς κυβέρνησε την πατρίδα, ήταν πρωθυπουργός σε πάρα πολύ δύσκολα χρόνια. Και νομίζω ο κύριος Σαμαράς δύο πράγματα σίγουρα έχει κρατήσει ως έτσι συμπέρασμα της δικής του κυβερνητικής θητείας. Το ένα είναι ότι πλήρωσε πολύ ακριβά το λαϊκισμό του κύριου Τσίπρα εν προκειμένου. Και το δεύτερο, ακριβώς επειδή κυβέρνησε και σε δύσκολα χρόνια, ως έτσι πρωθυπουργός, ως πρώην πρωθυπουργός, νομίζω ότι καταλαβαίνει την αξία του να τοποθετείται κανείς στη δημόσια σφαίρα με ρεαλισμό και τεκμηρίωση. Θα μου πείτε τώρα γιατί το λέω αυτό. Το λέω αυτό γιατί από τα δύο βιντεάκια που είδαμε χθες, νομίζω ότι περισσότερο δεν αναδεικνύονταν κάποιο είδους πολιτική αντιπαράθεση και διαφοροποίηση, αλλά περισσότερο μία προσωπική αντιπαράθεση. Και αυτό, ξέρετε, υποβιβάζει και την ίδια την πολιτική. Μέχρι στιγμής...
18: Είναι γυνάτη του κύριου Σαμαρά αυτό, βεντέτα του κύριου Σαμαρά με την οικογένεια Μητσοτάκη. Είπα και πολιτική λόγη, γιατί άκουσα το βίντεο, συγγνώμη σας διακόπτω, και λέει ότι εγώ τους έλεγα...
9: Με τα ομόφυλα.
18: Να μην κάνετε τα ομόφυλα ζευγάρια, αυτοί τα κάνανε. Τους έλεγα μην κυνηγάτε τους μικρομεσαίους, αυτοί το κάνανε. Τους έλεγα μην ακολουθείτε αυτή τη γραμμή στα εθνικά θέματα, έχουμε αύριο και τη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Αυτοί το κάνανε. Γι' αυτό και από το 40% φτάσα στο 20%.
19: Κοιτάξτε, μέχρι στιγμής αυτό που βλέπουμε από τον κύριο Σαμαρά είναι ένας λόγος καταγγελτικός, ο οποίος αν κάνει κόμμα τελικά, θα δούμε τι θα κάνει, θα πρέπει να γίνει πολύ συγκεκριμένος. Αν κάνει κόμμα, θα υπάρξει μια πολιτική αντιπαράθεση μαζί του και θα πρέπει να εξηγήσει πλήρως τι εννοεί. Για παράδειγμα, εγώ αυτή την άποψη ότι Μητσοτάκης και Τσίπρας είναι η όψη του ίδιου νομίσματος, δεν την έχω καταλάβει από πού προκύπτει. Το γεγονός ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας στην εξωτερική πολιτική έχει, ας το πούμε, μια μειοδοτική στάση, δεν καταλαβαίνω από πού τεκμαίρεται. Κάνει τώρα λοιπόν τις καταγγελίες του, θα πρέπει κάποια στιγμή να πει ο ίδιος τι ακριβώς προτείνει, αλλά και να τεκμηριώσει καλύτερα αυτού του είδους καταγγελίες. Και σας λέω ότι από τα βιντεάκια που παρακολουθήσαμε χτες, κάτι τέτοιο δεν αναδεικνύεται. Και αυτό, αν θέλετε, στο τέλος της ημέρας, υποβαθμίζει και την ίδια την πολιτική. Ξέρετε, ο κύριος Σαμαράς, ένα βαθύτατο πολιτικό, νομίζω ότι και ο ίδιος θέλει να αναδείξει την πολιτική και όχι τις ενδεχόμενες προσωπικές αντιπαραθέσεις ως κορυφαία γεγονότα. Αυτό μέχρι στιγμής δεν το βλέπουμε. Θα είναι πολύ χρήσιμο λοιπόν να καταλάβουμε πολιτικά γιατί ενδεχομένως, κύριε Ελευθερόγλου, κυρία Γκάτζου, ένα άλλο κόμμα χρειάζεται. Ξέρετε, έχω ξαναπεί και νομίζω ότι το ασπάζεστε κι εσείς ότι εμείς είμαστε παράταξη. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι όλοι συμφωνούμε στα μεγάλα. Μπορεί να μην συμφωνούμε μεταξύ μας το 100%, αλλά συμφωνούμε στα μεγάλα και στα αναγκαία. Η Νέα Δημοκρατία.
9: Όχι, πάντως ο κ. Σαμαράς,
19: έτσι, έτσι έχει πορευτεί.
9: Που είδαμε στο TikTok, διαφωνεί με διάφορες.
18: Βασικά, βασικά κομμάτια.
9: Για βασικό κομμάτι της πολιτικής.
19: Μπορεί κάποιος να διαφωνεί.
9: Πρώτα θα πρέπει, των μικρομεσαίων.
19: Μισό λεπτάκι, λέω κυρία Γκάτζου, κανείς θα πρέπει να τεκμηριώσει πολιτικά που ακριβώς είναι η διαφωνία. Δηλαδή, για παράδειγμα. Η στάση της Νέας Δημοκρατίας στην εξωτερική πολιτική, νομίζω πραγματικά να ρωτήσετε τον κόσμο, σε ένας από τους τομείς πολιτικής που μας βάζει εξαιρετικά καλό βαθμό.
9: Για αυτό,
19: κυρία Γκάτζου, θα πρέπει λοιπόν αυτό πολιτικά να τεκμηριωθεί και να μας πει στην πραγματικότητα. Γιατί να σας πω κάτι, το δεν συνομιλώ με την Τουρκία. Εγώ θέλω να θυμίσω ότι ο ίδιος ως πρωθυπουργός συνομιλούσε
18: και
19: πολύ καλά έκανε που συνομιλούσε με την Τουρκία. Όλοι οι Έλληνες πρωθυπουργοί συνομιλούν.
9: Θα συμφωνήσουμε
19: με την
9: απολύτως μαζί.
18: Μια τελευταία ερώτηση σε εσάς και περνάμε στον κύριο Τσόγκα συνέχεια. Αν ο κύριος Σαμάρας κάνει κόμμα, θα είναι αντίπαλος του η Νέα Δημοκρατία ή θα έχει, όπως έχουν πολλοί υπουργοί και στελέχοι σας, την ανοχή. Κάτι που ακούω και από το ΣΥΡΙΖΑ, θα το πάμε στον κύριο Γιαννίδη. Θα είναι πολιτικός αντίπαλος ή θα είναι ένας δυνάμεις σύμμαχός σας σε μια κυβέρνηση συνεργασίας?
19: Κοιτάξτε. Το αν θα υπάρξει κυβέρνηση συνεργασίας, ποια θα είναι τα ποσοστά των κομμάτων, ποιοι ενδεχομένως θα είναι κυβερνητικοί εταίροι ή θα υπάρξει αυτοδυναμία όπως εμείς θα παλέψουμε να πετύχουμε, θα το δούμε την Κυριακή των εκλογών. Όταν θα μπούμε όμως στην προεκλογική περίοδο καθαρά από φθινόπωρο και μετά, κύριε Ελευθερόγλου, γιατί θα μένουν 6, 7, 8 μήνες μέχρι τις εκλογές. Προφανώς, κύριε Ελευθερόγλου, καταλαβαίνετε ότι όλα τα κόμματα τα οποία ανταγωνίζονται με τη Νέα Δημοκρατία για την ψήφο των Ελλήνων πολιτών είναι ανταγωνιστικά και θα τα παρατεθούμε πολιτικά. Προσέξτε όμως, η αντιπαράθεση θα πρέπει να είναι πολιτική, όχι με προσωπικές αιχμές. Νομίζω ότι οι προσωπικές αντιπαραθέσεις δεν ενδιαφέρουν τους πολίτες και από εμάς περιμένουν να δουν πολιτικά πώς τοποθετούμαστε στα πράγματα.
9: Κύριε Τσόγκα, έχουν ανάψει φωτιές στο ΠΑΣΟΚ οι δηλώσεις του κ. Γκουρού. Και το λέω αυτό γιατί είναι τελείως εκτός επίσημης γραμμής του κόμματος. Τι είπε με απλά λόγια, δεν απέκλεισε μια ενδεχόμενη συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία, αν πρέπει να κυβερνηθεί η χώρα. Και έβαλε και θέμα ηγεσίας, εφόσον δεν είναι το αποτέλεσμα των εκλογών, το επιθυμητό. Τι απαντάτε στον κύριο Σγουρό? Γιατί υπάρχει μια απόφαση συνεδρίου, γι' αυτό το λέω.
1: Εντάξει, ας βάλουμε λίγο τα πράγματα στην διάσταση στην
9: οποία, ο κύριος Γουρός
1: στην οποία βρίσκονται. Γιατί εντάξει, ο κύριος Γουρός θα είναι ένας από τους πολλούς υποψήφιους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ. Μέχρι εκεί δεν χαράσει τη στρατηγική του κόμματος.
9: Γίνει με άλλη γραμμή όμως.
1: Δεν χαράσει τη στρατηγική του κόμματος. Από εκεί και πέρα, σίγουρα οι θέσεις που ακούστηκαν δεν αντιστοιχούν με τις επίσημες αποφάσεις του κόμματος όπως αποφασίστηκαν στο συνέδριο και όπως εκφράζονται και από τον πρόεδρο Νίκο Ανδρουλάκη και από τα υπόλοιπα στελέχη. Δεν αντιστοιχούν σίγουρα στην προσπάθεια που κάνουν όλοι τα στελέχη από όσους έχουμε δημόσιο λόγο μέχρι τα υπόλοιπα στελέχη στις τοπικές κοινωνίες ώστε να επικοινωνήσουν το συγκριτικό πλεονέκτημα του ΠΑΣΟΚ με το πρόγραμμά του. Και από εκεί και πέρα δεν νομίζω ότι αντιστοιχούν με την όλη αυτή η προσπάθεια που γίνεται.
18: Πρέπει να είναι υποψήφιος ο κ. Γουρός, γιατί θυμάμαι πριν λίγο καιρό, όταν προέκυψε το θέμα με τον Δήμαρχο Αθηναίων και τις δηλώσεις που είχε κάνει, είχε προειδοποιήσει ο κ. Ανδρουλάκης ότι όποιος βγει εκτός γραμμής και αποφάσεων του συνεδρίου, δεν θα έχει θέση και θα διαγράφεται. Εδώ έχουμε έναν άνθρωπο που πριν 15 μέρες τον παρουσίασε ο κ. Ανδρουλάκης, με πραγματικά την πανοκουσία, τον ανακοίνωσε υποψήφιο κιόλας στην Αλφα Αθήνας, χωρίς καν δηλαδή να περάσει και ένα διάστημα. Και ξαφνικά ο άνθρωπος που ανακοινώθηκε έτσι έχει κάνει δύο φάουλ μέχρι τώρα μέσα σε 15 μέρες.
1: Μία επιτέθηκε σε έναν υποψήφιο βουλευτές. Δεν σημαίνει
18: ναι,
1: κάτι αυτό.
18: Δεν
1: τώρα από
18: πρέπει
1: και πέρα
18: να είναι κάτι γνώμη σα.
1: Εντάξει, αυτό νομίζω ότι δεν έχει να κάνει με εμένα. Θα συμφωνήσουμε ότι δεν είναι δικιά μου νομίζω απόφαση. Είναι καθαρά είναι η απόφαση του κόμματος, του Προέδρου. Οπότε
18: για το θέμα του κυρίου Φαραντούρη, που είναι το δεύτερο θέμα που προέκυψε στην αγκάθη, έχουμε τον κύριο Κατρίν να επιτίθεται στον κύριο Φαραντούρη, ευρωβουλευτή πλέον του ΠΑΣΟΚ, για την επιλογή που έκανε να αποδεχτεί η σύζυγός του τη μετακίνησή της στις Βρυξέλλες με έναν υψηλό μισθό, με μια απόφαση που
9: σύζυγος αποδέχτηκε, όχι ο κύριος Φαραντούρης.
1: Μείνουμε στο γεγονός ότι το θέμα το σήκωσε, την καταγγελία την έκανε σχετική ένας άνθρωπος ο οποίος είχε πει ψέματα για πτυχία τα οποία δήθεν είχε αποκτήσει, έτσι. Μιλάμε για τον κύριο Λαζαρίδη. Οπότε σημασία έχει κάποιες φορές, όχι και το τι λέγεται, αλλά ποιος το λέει. Από εκεί και πέρα κανένας δεν έχει εκφράσει οποιαδήποτε αντίρρηση ή δεν γίνει κάποια συζήτηση για τα τυπικά...
18: Το ηθικό μέρος συζητάμε, για το τυπικό.
1: Ναι, για τα τυπικά...
18: Τυπικά η σύλληψη από την διάβαση...
1: Πτυχία που έχει ναι. Και την εργασιακή εμπειρία...
18: Άρα έκανε λάθος ο κύριος Κατρίνης που ζήτησε...
1: Τώρα να σας πω κάτι, δεν είμαι κι εγώ σε θέση να κάθομαι να ερμηνεύω τι λέει το κάθε στέλεχος και πώς νομίζω στέκεται στο δημόσιο διάλογο.
18: Εσείς θα το κάνατε.
1: Εγώ, ορίστε.
18: Εσείς θα το κάνατε. Συμφωνείτε δηλαδή με τη στάση του κύριου Φαραντούρη, αυτή είναι η ερώτηση. Να μην συζητήσω τα σχόλια.
1: Νομίζω είναι πολύ θεωρητική υποθετική ερώτηση. Ας μείνουμε ότι και στο γεγονός ότι κάθε γυναίκα δεν είναι απλά η σύζυγος του ανδρός της, έτσι. Έχει ίδια τις πρεγαμινές της, έχει τις εμπειρίες της, έχει τα πτυχία της, έχει την εργασιακή της απασχόληση. Οπότε ας μην την κατηγοριοποιούμε απλά ως σύζυγος κάποιου, έτσι.
18: Για τον κύριο Ρουσόπουλο τότε, τον κύριο Βουλγαράκη τότε, αλλά δεν έχει σημασία, είναι ιστορικά γεγονότα, θα τα κρίνουμε.
1: Σημασία έχει, επειδή είπατε...
18: Ξέρετε, δεν είναι η κριτική στην ηθική και τις γυναίκες.
1: Σε ό,τι με αφορά,
18: εγώ λέω ότι δεν αλλάξει.
1: Εγώ θεωρώ.
9: Εντάξει, μην τώρα, αν πιάσουμε την γυναίκα πριν 30 χρόνια και 20
1: και προσωπική μου θέση.
9: Και θέλω να προβάλλει μπροστά η πολιτική.
1: Είναι ότι η γυναίκα και ο άντρας είναι ισότιμοι και θα πρέπει να την αντιμετωπίζονται ως έτσι. Τώρα, από εκεί και πέρα, επειδή σήμερα υπήρχε και μια συνάντηση του ΠΑΣΟΚ με το σύνδεσμο των σούπερ μάρκετ.
18: Του προσώπου σούπερ μάρκετ. Αυτού που κατηγορείται ως καρτέλ.
1: Και υπήρχε.
18: Θα έχει ενδιαφέρον να
1: τράβεζα της Ελλάδος.
18: Και εσείς, το ΠΑΣΟΚ. Εγώ δύο άπειρε.
1: Ναι, γιατί εντάξει, δεν μπορούμε επίσης να επικαλούμαστε αλακάρτη την Τράπεζα της Ελλάδος.
18: Τι σας είπα,
1: η Τράπεζα της Ελλάδος τι έχει πει, ότι 7 εταιρείες εμπορίας τροφίμων ελέγχουν πάνω από το 85% της αγοράς. Και υπήρχε μια παραδοχή ότι αυτό που μας είπε ο Πρωθυπουργός για τους 2.000 κωδικούς προϊόντων, τελικά δεν υφίσταται. Έτσι δεν είπε ο κύριος Υπουργός Ανάπτυξης.
18: Ο κύριος Θεοδωρικάκος επιμένει ότι υπάρχει αυτή η συμφωνία, αυτό δεν ανακοίνωσε.
1: Σε ποιους κωδικούς αναφέρεται.
18: Έχω να σας δώσω 2.000 κωδικούς πάντως. Μόλις τους έδωσα στους συνάδελφους.
1: Από πότε είναι αυτή η συμφωνία. Από τη συμφωνία που έχει κάνει ο κύριος Θεοδωρικάκος. Από τη συμφωνία.
18: 25 σας
1: λέω. Αναφέρεστε δηλαδή σε βασικά είδη, δηλαδή όπως καβουροβαγκάνες πανέ.
2: πάτους για μετατάρσιο, δόλωμα πάστας για ποντίκια, μυγοπαγίδες, καρφάκια για τον πίνακα, μπαλόνια χρυσά με όλα τα νούμερα. Αυτά είναι τα βασικά προϊόντα στα οποία έγινε εκείνη η συμφωνία με τα βαΐων και κλάδων του κύριου Θεοδωρικάκου. Άμα είναι έχει παγώσει τιμή στις ποντικοπαγίδες, εντάξει.
21: Συγγνώμη για τη διακοπή. Σήμερα έδωσε στο briefing ο κυβερνητικός εκπρόσωπος από 1 Τετάρτου 26 έως 24 Σέκτου 26 από την επεξεργασία των διαθέσιμων στοιχείων τι προκύπτουν. Και λέει 1898 κατεγραμμένες υποτιμήσεις προϊόντων βασικού τιμοκαταλόγου προμηθευτών, αριθμητικός μέσος όρος υποτίμησης κτλ. Είναι εκτενέστατη η αναφορά που έδωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στο briefing. Μπορεί ο κύριος Τσόγκας και στο Πασόκ να την μελετήσουν.
2: Είπε ότι θα γίνει σύσκεψη για να συγκεκριμενοποιηθούν οι κωδικοί.
21: Να γίνει.
2: Δεν το είπα εγώ, κύριε Γαϊτάνη.
21: Ναι, αλλά σας λέω την επίσημη, το είπε. Την επίσημη.
2: Άρα,
21: ενημέρωση.
2: Έχετε τον Πρωθυπουργό να βγαίνει. Σας λέω. Την Κυριακή, στο πρωινό του μήνυμα και να μιλάει για πάγωμα για 2.000 κωδικούς.
21: Μπορεί να σας εκπλήσει το γεγονός.
2: Να μην γνωρίσει την ουσία ποιοι είναι αυτοί οι
21: κωδικοί. Μπορώ να σας δώσω την επίσημη ενημέρωση του κυβερνητικού εκπροσώπου που τα αναφέρει όλα αυτά τα στοιχεία. Είναι επίσημη ενημέρωση της κυβέρνησης αυτή.
2: Άρα με την ακρίβεια είστε ευχαριστημένοι για όλα αυτά όσα έχει κάνει η κυβέρνηση.
21: Αυτό είναι μία άλλη συζήτηση. Δεν είπατε αυτό. Είπατε ότι δεν υπάρχουν 2.000 κωδικοί. Προφανώς πρέπει να γίνουν πολύ περισσότερα για την ακρίβεια και προφανώς είναι ένα πρόβλημα το οποίο έχει διεθνείς αιτίες, οι οποίες πραγματικά.
2: Δηλαδή, όταν η χώρα μας βρίσκεται. Είναι πιο ακριβή χώρα στη βενζίνη. Όταν η χώρα μας έχει το μεγαλύτερο αυτή πληθωρισμό στα βασικά είδη. Οι άλλες χώρες δεν αντιμετωπίζουν τις επιπτώσεις του πολέμου.
21: Θα σας εξηγήσω. Εμείς έχουμε ιδιαιτερότητες.
2: Ότι έχουμε ξένες φόρους. Υπεραποδίδει η ακρίβεια.
21: Όχι μόνο
2: άρα
21: αυτό.
2: Άρα στην ουσία τι κάνετε. Παίρνετε 5 ευρώ, από την τσέπη του Έλληνα.
21: Μια ερώτηση, αλλά δεν θέλετε φόρους, να πάρετε απάντηση.
2: Και θα δώσετε ένα με επιδοματάκια από την ΔΕΘ. Αυτό που θα κάνετε κάθε φορά. Αυτό για το οποίο κατακρίνετε τον κύριο Τσίπρα. Και κάνετε τα ίδια και χειρότερα με τον Τσίπρα. Αυτό έχει σημασία.
21: Στην Ελλάδα, ξέρετε, έχουμε ορεινό όγκο. Έχουμε νησιωτικό όγκο. Είναι πολύ πιο ακριβό και δαπανηρό με τις μεταφορές να στείλεις για παράδειγμα στα νησιά τα προϊόντα. Σε αντίθεση με την Ολλανδία, τη Γερμανία, την Ελβετία που είναι χώρες επίπεδες, έχουν αναπτύξει διρόδρομο ο οποίος είναι πολύ φθηνότερος για να μεταφέρεις τα προϊόντα. Εξαρτάται από πού τα φέρνεις.
2: Αφήστε τα νησιά, στην Αττική είναι φθηνά τα προϊόντα.
21: Κύριε Τσόγκα, να σας πω κάτι.
2: Δεν καταλάβατε την επιχειρηματολογία σας τώρα.
21: Δεν καταλάβατε την επιχειρηματολογία, δεν θέλετε να ακούσετε. Φέρνω ως παράδειγμα, κυρία Κάτζου,
9: συνέχεια. Θέλω όμως να πω κάτι. Αυτή την Πέμπτη η συνάντηση του Υπουργού, γιατί έχω τη δήλωσή του μπροστά, για να μην δημιουργούνται. Πέρα ότι κάνει σφοδρή επίθεση στο Πασόκο ο κ. Θεοδωρικάκος, λέει ότι θα γίνει όχι για τους 2.000 κωδικούς, αλλά για τις κατηγορίες προϊόντων.
21: Στον κύριο Τσόγκα να τα πείτε αυτά.
9: Εγώ το λέω γιατί έχω τη δήλωση μπροστά. Και το ποσοστό μείωση των τιμών που θα ισχύσουν από τις αρχές Σεπτεμβρίου.
18: Είναι για τη νέα συμφωνία.
21: Μα έδωσε τα προϊόντα του κωδικού, σας λέω, τους παρέθεσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στην επίσημη ενημέρωση.
18: Εσείς δεν έχετε αποχωρήσει διαφωνίες τελεχών. Έχετε
20: είναι
18: την πρόθεση
20: λίγο, είναι λίγο νωρίς, δεν είναι.
18: Ναι.
9: αριστερά... Σε εσάς θέλουν να έρθουν, κύριε Παγιανίδη.
18: Σε εσάς θέλουν να έρθουν, λοιπόν. Σήμερα είχαμε την αποχώρηση του κυρίου Καραμέρου. Ακολουθούν και άλλοι βουλευτές, προφανώς του ΣΥΡΙΖΑ, που θέλουν να έρθουν στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Πόσο ανοιχτές είναι οι πόρτες για μια τέτοια είσοδο πρώην στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ στο νέο κόμμα?
20: Απολύτως ανοιχτές.
18: 11 χρόνια και μετά το δημοψήφισμα που θα σας ζητήσω.
20: Απολύτως ανοιχτές. Θα έρθουμε και στο δημοψήφισμα, αλλά θέλω να κάνω μια ενδιάμεση παρατήρηση. Βεβαίως. Με όλο τον σεβασμό που έχω προς έναν υπουργό της Ελληνικής Δημοκρατίας, όπως ο Θεοδωρικάκος, και τη συζήτηση που άκουσα μαζί και με εσάς πριν εδώ, όλα αυτά είναι πολύ ενδιαφέροντα. Θα τα κρίνει μια υπέρτατη αρχή. Και η αρχή αυτή είναι η συγκεκριμένη κάθε φορά νοικοκυρά, παρένθεση, έχει και δικαίωμα ψήφου και επηρεάζει ίσως και άλλους, η οποία θα πάει στο πραγματικό σούπερ μάρκετ με το δικό της καλάθι και θα κρίνει απολύτως όπως πιστεύει αν έχουν μειωθεί ή αυξηθεί οι τιμές διαχρονικά. Η ίδια νοικοκυρά ξέρει και το εισόδημά της πώς πήγε.
18: Εγώ θα βάζω και τον νοικοκύρη για να είμαι και στη γραμμή Τσόγκα. Ότι άντρες και γυναίκες είμαστε το ίδιο.
20: Πήγα να το πάω φεμινιστικό.
9: Μπράβο, κύριε Παπαγιανίδη. Μαζί σας
21: πάω και ψωνίζω, κύριε Παπαγιανίδη. Και στο
9: σπίτι μου. Γιατί σπάνε. Ναι, μπράβο, κύριε Γαϊτάνη.
20: Εγώ δεν είμαι αξιόλογο.
2: Δεν το προ το φεμινιστικό. Τον αντίστροφο.
20: Προσέξτε όμως.
2: Οι γυναίκες απλά κάνουν τα ψώνια.
20: Όχι, όχι, όχι, όχι. Οι γυναίκες κάνουν και τα ψώνια.
9: Αυτό είναι
20: ο σκοπός. Και γι' αυτό το λόγο ξέρουν. Όταν ακούν λοιπόν ότι μειώθηκαν οι τιμές, και ότι το εισόδημά τους το περσινό, το προπέρσινο,
21: δεν έχει βελτιωθεί. Για 2.000 κωδικούς συζητάμε, έτσι, να ακριβολογούμε.
20: Ένα λεπτό, θα έρθω και σε αυτό.
21: Και εσείς χειρίζεστε καλά την ελληνική γλώσσα και την ξέρετε.
20: Θα έρθω και σε αυτό. Έτσι. Και επιτρέψτε μου να θυμηθώ ότι πολλά χρόνια ήμουνα στον οικονομικό ταχυδρόμο και μετά στο Βήμα που κανείς τα ψήριζε παλιά τα νούμερα. Ξέρετε το πάγωμα επιδίμηνο των τιμών και η προσδοκία ότι με αυτές τις συνάξεις από το Σεπτέμβριο οφείλουν να πέσουν. Γιατί άκουσα και τον Πρωθυπουργό, τον οποίο επίσης τιμώ γιατί Πρωθυπουργός μου είναι. Πρωθυπουργός της Ελληνικής Δημοκρατίας. Να οργίζεται και να θλίβεται για το φαινόμενο των τιμών. Όταν λοιπόν παγώνεις τιμές, ξέρεις τι άλλο κάνεις. Παγώνεις εντός του συστήματος, του κυκλώματος διαμόρφωσης των τιμών, τις σχέσεις μεταξύ παραγωγού, ενδιάμεσου, περαιτέρω ενδιάμεσου και λιανοπολιτή. Αυτό δεν είναι υγιές πράγμα, διότι μέσα σε αυτό το πάγωμα το δίμηνο, ο κάθε ένας παίζει αγωνίες με τον διπλανό του, κερδίζει περιθώριο και όταν φτάσουμε τον υπέροχο αυτό Σεπτέμβριο, κινδυνεύουμε να δούμε περίεργα πράγματα. Και θα δούμε και τις 2.000 κωδικού. Τ' άφησα αυτό. Ποια ήταν η ερώτηση όμως, την οποία δεν προσπαθώ να υπεκφύγω.
9: Ναι, γιατί δεν απαντήσατε.
20: Αν είναι.
9: Πρόσδεκτοι όλοι που θέλουν να έρθουν.
21: Αν άνοιξαν κάποιοι την πόρτα, ναι. Θα την κλείσει ήταν ο κύριος Τσίπρας.
20: Ήταν ρητορικό το σχήμα.
9: Και πώς θα έρθουν οι συγκεκριμένοι.
20: Ο Τσίπρας έκανε ένα, επιτραπείτε μου να είπω, άλμα στο κενό. Γενναίο θα πει ένας, παράτολμο, ανεύθυνο, πείτε το όπως θέλετε. Ξεκίνησε κάτι καινούριο, έχοντας φύγει από όλες τις ιδιότητες και όχι προς τη βουλευτική ιδιότητα. Διότι συμπαθής είναι η βουλευτική ιδιότητα, αλλά ούτε ο μισθός, ούτε οι μετακλητοί που υπηρετούν τον σκοπό του, οι μετακλητοί που υπηρετούν τον σκοπό του βουλευτού είναι το σημαντικό. Το σημαντικό ήταν ότι είχε ένα ρόλο ως πρώην πρωθυπουργός στη Βουλή. Το παράτησε
21: στη
20: αυτό.
21: Στη Βουλή, συγγνώμη κύριε Παγκίνη, δεν τον άσκησε καθόλου 3 χρόνια βέβαια, ούτε μια ομιλία δεν θυμάμαι.
20: Είχε την δυνατότητα να τον ασκήσει. Ναι, παράτησε λοιπόν αυτό το κάλυμα και ξεκίνησε ένα νέο δρόμο. Εξήγησε από την αρχή, και αυτό μπορεί να φανεί σκληρό, ότι όποιος θέλει να έρθει προς το κόμμα αυτό, θα πρέπει να μην έχει βουλευτική ιδιότητα.
21: Σεβαστό, είναι επιλογή.
20: Οπότε,
21: του, είναι,
20: με όλο το σεβασμό με τον οποίο κανείς αντιμετωπίζει ανθρώπους που έπαιξαν ρόλο ως βουλευτές και ως υπουργοί μερικοί, η πόρτα είναι ανοιχτή με τους όρους. Και όχι με τους
9: για όλους, κύριε Παγιανίδη, γιατί ακούμε ότι ο κύριος Τσίπρας δεν τους θέλει
21: όλους. Αύριο το πρωί ο κύριος Παπάς παραιτηθεί. Θα
9: ενταχθεί
21: στην Ελλάς ο κύριος Πολάκης.
20: Ακούστε τι είπα.
21: Η κυρία Δούρου.
20: Ακούστε τι είπα. Κανείς καθιστά τον εαυτό του διαθέσιμο στις διαδικασίες του νέου αυτού σχήματος. Όχι στο χούι του Τσίπρα, στις διαδικασίες των οργάνων. Τα όργανα τα οποία διαμορφώθηκαν και τα οποία υποθέτω κάποια στιγμή θα πάνε
21: επειδή
20: σε μια λογική διαδικασία.
21: Επειδή όμως μιλήσετε κύριε για την ακρίβεια, θυμάμαι σαν τώρα τον κύριο Τσίπρα από το Βήμα της Βουλής ως Πρωθυπουργού να λέει ότι εγώ δεν θα προχωρήσω σε μείωση του ΦΠΑ, διότι αυτή δεν φτάνει στους πολίτες και στους καταναλωτές. Σήμερα ακούω τις προτάσεις των κομμάτων και το ΠΑΣΟΚ το έχει πει πολλές φορές.
0: Μάρτιο 18 το είπε ο κύριος.
21: Και ο ΣΥΡΙΖΑ το έχει πει αρκετές φορές. Με πρόεδρο τότε τον κύριο Τσίπρα, πια στην αντιπολίτευση, και θεωρώ ότι κάτι τέτοιο προτείνει και το πρόγραμμα της Ελλάς. Μείωση του ΦΠΑ, είτε σε βασικά είδη, είτε
20: θα
21: στο ειδικό φόρο.
20: Μία παρατήρηση στην οποία τείνουμε να ξεχνάμε. Ο Τσίπρας, όπως και ο Αντώνης Σαμαράς, όπως και ο Γιώργος Παπανδρέου, δεν κυβέρνησαν. Εφήρμοσαν ο κάθε ένας το μνημόνιο το οποίο χρειάστηκε να συμφωνήσει.
0: Αφού ο κύριος Τσίπρας μας έβγαλε από το μνημόνιο το καλοκαίρι του 2018, κύριε Παπαγιαννίδη. Γιατί το λέτε αυτό, νομίζω.
20: Ο Τσίπρας
0: μην υποτιμάτε την νοημοσύνη του κόσμου.
20: Ξέρετε, η έννοια υποτιμάς την νοημοσύνη
0: του. Και δεν είπε αυτό ο Τσίπρας, δεν είπε δεν με αφήνουν οι θεσμοί.
20: Μπορείτε να μου επιτρέψετε να έχω άποψη. Και δεν μ' αρέσει καθόλου να καταγγέλλεται το ότι κανείς υποτιμά την νοημοσύνη του κόσμου. Ο κόσμος είναι, όπως εξηγούσα πριν, υπέρτερος. Και κρίνει με τη δική του νοημοσύνη και όχι με καθοδήγηση.
21: Αυτό όμως που επισημαίνει ο κ. Γαϊτάνης ήταν ότι αν ακούω τον κύριο Τσίπρα να έλεγε ότι οι θεσμοί. Γιατί η Τρόικα δεν υπήρχε, οι θεσμοί μου απαγορεύουν να προχωρήσω μείωση του ΦΠΑ, θα ήταν αποδεκτό η συλλογική. Αυτό που άκουσα είναι, και αυτό θυμάμαι κι εγώ, ότι εγώ δεν τον κόβω, δεν τον μειώνω το ΦΠΑ, τον άφησε το ΦΠΑ ο κ. Τσίπρας.
20: Έρχομαι σε αυτό. Ο Τσίπρας,
21: δεν το κάνω γιατί δεν περνάει στην κοινωνία. Σήμερα περνάει στην κοινωνία. Και με ποιον τρόπο.
20: Ο Τσίπρας και όλοι οι προηγηθέντες πρωθυπουργοί, τους ανέφερα έναν-έναν, να δίνουμε την τιμή εκεί που αξίζει, λειτουργήσαν υπό το φάζανο το καθεστώς που έπρεπε, διότι ζητούσε η Τρόικα συγκεκριμένες ρυθμίσεις.
18: Μα δεν ζήτησε κανείς
20: στη συνέχεια.
9: Όπως τη φορολόγηση των εφοπλιστών
21: και όχι τη μείωση των συντάξεων.
20: Εγώ είμαι διαθέσιμος να σας διηγηθώ πολλά για τους εφοπλιστές, γιατί γνωρίζω το θέμα περισσότερο. Αλλά πρέπει να πατήσετε
9: το επόμενο πάνελ. Σας παρακαλώ λίγο για να κάνουμε ένα κύκλο, γιατί πρέπει να κλείσουμε σε λίγο.
2: Έβαλε
9: σύντομο όμως, σύντομο κύκλο. Δεν έχουμε πολύ χρόνο.
2: Τον κύριο Τσίπρα με τον κύριο Παπανδρέου. Και είπε ότι δεν κυβέρνησαν. Θα θυμίσω ότι ο κύριος Τσίπρας κατηγορούσε τον κύριο Παπανδρέου, είχε φτάσει στο σημείο να τον πει και Πινοσέτ, να τον ταυτίσει με έναν Λατινοαμερικάνο δικτάτορα για το γεγονός ότι υπέγραψε μνημόνιο, το οποίο έκανε μετά και ο κύριος Τσίπρας. Ο κύριος Τσίπρας είχε υποσχεθεί τα πάντα σε όλους. Είχε υποσχεθεί ότι θα ασκήσει τα μνημόνια, έχει υποσχεθεί κανένα σπίτι στις τράπεζες.
9: Και εσείς ψηφίσατε μνημόνια.
2: Συγγνώμη λίγο. Εμείς βάλαμε πλάτη σε μια δύσκολη κατάσταση, χωρίς να λαϊκίσουμε.
9: Και τότε
2: ο κύριος Τσίπρας, λαϊκίζοντας, είχε υποσχεθεί τα πάντα σε όλους.
9: Πήγε σε εκλογές όμως. Είχε πει τα πάντα σε όλους. Πήγε σε εκλογές, ξαναλέω και δεν πήγε. Με ψηφισμένο μνημόνιο πήγε σε εκλογές.
2: Μα συγγνώμη λίγο. Όταν ένας άνθρωπος υπόσχεται διάφορους πολίτες.
9: Δεν υποσχόταν τότε, τότε είχε ψηφίσει τρίτο μνημόνιο. Είχε ψηφιστεί το τρίτο μνημόνιο.
2: Δεν είχε υποσχεθεί.
9: Ένα βαρύ μνημόνιο.
2: Δεν είχε υποσχεθεί στηρίξει τη μεσαία τάξη και τους συνταξιούχους και έφερε τον νόμο Κατρούγκαλου. Ποιος τον έφερε τον νόμο Κατρούγκαλου? Ο Κατρούγκαλος μόνος του. Άμα να μιλάμε λίγο.
9: Ναι, αλλά και τα υπόλοιπα.
18: Να κάνουμε την τελευταία βόλτα μας.
2: Οπότε λέω, ας μην βάζουμε στο ίδιο καλάθι π.χ. τον Γιώργο Παπανδρέου με τον Αλέξη Τσίπρα.
18: Δεν πρέπει να προχωράει η συμπάταξη αριστερά με τον Πασόκ.
21: Είναι ενδιαφέροντα αυτά που λέει ο κύριος Τσόγκας. Μπορεί να τα πει στους συντρόφους, τον κύριο Σγουρό, τον κύριο Δούκα, που εισηγούνται στην κυβέρνηση με τον κύριο Τσίπρα.
20: Εγώ θέλω να κάνω μία παρατήρηση και για τους δύο που προηγήθηκαν και τις έντονες διατυπώσεις τους.
2: Θέλω να τρέξουμε ότι έλεγε όσοι το ψηφιώσαν, Αντρέας Λοβέρδος, στον νότιο τομέα τότε.
20: Κύριε, οι δύο επανέρχονται.
18: Μιλάει άνθρωπος, μιλάει κάποιος άλλος.
20: Ναι, αλλά δεν είναι ανάγκη να διακόπτεται ακόμη και μία χλωμή προσπάθεια κάποιου να τοποθετηθεί.
9: Αυτό θα θέσουμε εγώ.
20: Παρατηρώ λοιπόν ότι διαρκώς υπάρχει μια νευρικότητα και μια επίθεση απόλυτα λογική στον Τσίπρα. Σκέφτομαι λοιπόν, κοίταξε να δεις, για να επιτίθενται όλοι στον Τσίπρα και να αναλύουν κάθε παρελθούσα τοποθέτησή του, μήπως κάτι καινούριο συμβαίνει που θεωρείται πολιτικά απειλητικό αλλά και ενδιαφέρον για τον κόσμο.
18: Ποιο καινούριο φέρνει στο κομμάτι της ακρίβειας, δηλαδή, τι θα ακούσουμε στο πρόγραμμα του κ. Τσίπρα?
20: Έρχομαι λοιπόν το θέμα της ακρίβειας. Mm-hmm. Ξέρετε κάτι, εγώ θεωρώ βαθιά ρατσιστικό χωρίς μνημόνιο να λειτουργεί, χωρίς καθοδήγηση και με την οικονομία να έχει δημοσιονομικά, το ξαναλέω, σταθεροποιηθεί, να ακούω ότι στην Ελλάδα με σταθεροποιημένα τα δημοσιονομικά.
9: Άρα παραδέχεστε ότι έχει κάνει σωστή δημοσιονομική πολιτική κυβέρνηση, εφόσον λέτε ότι έχει σταθεροποιηθεί δημοσιονομικά η οικονομία.
20: Η κυβέρνηση έχει εφαρμόσει.
9: Δημοσιονομικά μιλώ κι εγώ,
20: Η οποία έχει φέρει μέτρα φορολογικά τα οποία ήρθαν από το παρελθόν. Ωφελήθηκε η κυβέρνηση ασφαλώς από την δημιουργία της ΑΔΕ. Ωφελήθηκε και τρομακτικά από τον πληθωρισμό, ο οποίος δίνει τα windfall profits. Πάλι να μιλήσουμε αγγλικά για να γίνουμε έτσι σοβαροί. Μάλιστα. Τα οποία καταγράφονται σε όλες τις αλυσίδες αξίας.
9: Να απαντήσει, να απαντήσει, γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο.
18: Να απαντήσει ο κύριος Γαϊτάνης, ο κύριος Τσόγκας και να κλείσουμε.
21: Νομίζω ότι αυτό που λέει ο κύριος Παπαγιανίδης, ο κύριος Παπαγιανίδης, νομίζω ίσως αδικεί και τον ίδιο, γιατί κοιτάξτε, το να λέει κανείς να υποστηρίζει ότι δημοσιονομικά η χώρα έχει πάει καλά επειδή υπάρχει πληθωρισμός, νομίζω παραβιάζει.
20: Όχι. Είπα και. Προσέξτε. Είπατε. Ναι, η λεξούλα
21: ναι,
20: και.
21: Ναι, αλλά τι κάνετε όμως.
20: Μερικές φορές.
21: Ξεχνάτε να πείτε στους 40 φόρους που αύξησε ο Αλέξης Τσίπρας. Αύξησε το ΦΠΑ, τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Μείωσε το αφορολόγητο. Αύξησε τον εισαγωγικό φορολογικό συντελεστή 22%, σας θυμίζω. Στις 5.500 ευρώ το πήγε ο κύριος Τσακαλώτος. Ενδεχομένως μπορείτε να τον πάρετε πίσω και αυτόν στο νέο σας κόμμα. Ξέχασα να πει ότι αυτή η κυβέρνηση έχει μειώσει 83 έμεσους και άμεσους φόρους. Έχει δημιουργήσει 600.000 νέες θέσεις εργασίας. Επέστρεψαν το 60% αυτών που είχαν φύγει και δημιουργήθηκαν πολλές επενδύσεις. Εγώ θα σας πω δύο πράγματα μόνο για τη φορολογική μας πολιτική.
18: Κύριε Γαϊτάνη, ότι όταν ένα το 19. Το ποσοστό της δημοσιονομικής επιτυχίας.
9: Θα σας πω ότι έχετε
21: κρατήσει ψηλά το ΦΠΑ. Αυτό πάει να πω. Το 19 ο Μητσοτάκης.
9: Αυγατίζοντα τα μέλη του,
21: το 19 ο Μητσοτάκης αύξησε μεταξύ μεταξύ των άλλων μείωσε, συγγνώμη, δύο φόρους. Το φόρο στα μερίσματα και τον ένφια.
9: Ναι.
21: Εκείνη τη χρονιά, και δείτε τα στοιχεία, η χώρα εισέπραξε περισσότερα από το φόρο για στα μερίσματα και από τον ένφια από το 2018. Δείτε τα στοιχεία. Και αν έχω
9: δηλαδή,
21: κάνει λάθος,
9: φόροι δεν βοηθούν στο να είναι τα έσοδα, τα δημόσια αυξημένα, κύριε Γαϊτάνη. Φορε...
21: Ακούστε, κύριε
9: τώρα,
21: Κάτζου.
9: Το ξέρετε καλά, την οικονομία την ξέρετε, γι' αυτό το λέω.
21: Η στήριξη που έδωσε η κυβέρνηση αυτούς τους τελευταίους μήνες λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή είναι 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Αυτά που μπορεί να πει κάποιος ότι πήρε από τον πληθωρισμό τα επιστρέφει πίσω. Και μην ξεχνάτε μάλιστα ότι η χώρα έχει 40 εκατομμύρια τουρίστες. Γίνανε πάρα πολλές επενδύσεις. Αυτά όλα δημιούργησαν έσοδα στα δημόσια ταμεία. Και να σας πω και κάτι. Αν γινόταν αυτό που λέει ο κύριος Παπαγιαννίδης
9: και
21: το κόμμα του
9: κύριου
21: Τσίπρα γενικότερα, οι οίκοι δεν θα το βλέπανε. Ο Γερμανός κεντρικός τραπεζίτης, ο οποίος το φθινόπωρο μνημόνευε, αξιομνημόνευε το γεγονός του πώς η μακροοικονομικά η Ελλάδα τα πηγαίνει καλά, όλοι αυτοί δεν θα το ξέρανε αυτό.
9: Το θέμα είναι, εγώ θα συμφωνήσω μαζί σας για τη μακροοικονομία, είναι και η μικροοικονομία, κύριε. Και το ξέρετε πολύ καλά, κύριε Γαϊτάνη. 600.000
21: θέσεις εργασίας, κυρία Γκάτζου, είναι μικροοικονομία.
9: Θα συμφωνήσω.
21: Η αύξηση του κατώτατου μισθού 40% είναι μικροοικονομία.
9: Βεβαίως,
21: βεβαίως. Και προσπαθούμε, αλλά αυτά είναι μικροοικονομία.
9: Κύριε Τσόγκα, απαντήστε στον κύριο.
2: Το 2017 ο κύριο Μητσοτάκης ως επικεφαλής εξωματικής αντιπολίτευσης έλεγε στον κύριο Τσίπρα: τι θέλετε τελικά, να αποτελειώσετε την πραγματική οικονομία με εξωφρενικά πλεονάσματα για να κάνετε εσείς μικροπολιτική επιδομάτων? Τελικά έκανε την ίδια και χειρότερα. Οι πολίτες.
21: Πώς, κύριε Τσόγκα, εμείς αυξήσαμε φόρους.
2: Οι πολίτες.
21: Εμείς αυξήσαμε
2: φόρους. Είπατε για το 2019.
21: Αυτό που ο κύριο Μητσοτάκης είναι ανιστόρητο.
2: Και δήλωσε τον κύριο Μητσοτάκη, σας διάβασα.
21: Όχι, αυτό που δήλωσε τον κύριο Μητσοτάκη ήταν ανιστόρητο. Μα ο κύριο Τσίπρα έβαλε 40
2: φόρους. Είναι ανιστόρητο, κύριε Γαϊτάνη.
21: Έκανε το μαξιλαράκι των 37 δις από τους φόρους.
2: Ότι στο πρόγραμμα.
21: Αυτό που λέτε είναι εντελώς άσχετο.
2: Είναι ανιστόρητο ότι στο πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας το 2019 υπήρχε μείωση του ΦΠΑ. Εν τέλει θέλω να καταλήξω ότι οι πολίτες θα έχουν...
21: Δεν μειώθηκε ο ΦΠΑ σε σειρά αγαθών. Δεν μειώθηκε στα νησιά
2: είχε πει,
21: του Αιγαίου.
2: Δεν είχε πει θα μειώθει ο ΦΠΑ.
21: Δεν μειώθηκε στην εστίαση.
2: Αν με αφήσει,
9: κύριε Κατάνη, σας παρακαλώ,
2: εγώ δεν σας
9: διέκοψα, κύριε Γαϊτάνη.
2: Δεν σας διέκοψα.
18: Αν μειώθηκε, πάντως περνάει στην οικονομία. Μπορεί να περάσει στην κοινωνία.
9: Κύριε Τσόγκα, ολοκληρώστε να πάμε στον κύριο Παγιάννη.
2: Θα ολοκληρώσω λέγοντας αυτό, ότι εν τέλει οι πολίτες θα έχουν να επιλέξουν ανάμεσα σε έναν πολιτικό, τον Νίκο Ανδρουλάκη, ο οποίος δεν έχει κάνει ποτέ υπουργός. Ο άνθρωπος αυτά που λέει, ό,τι έχει πει μέχρι τώρα, το έχει κάνει. Εκπροσωπεί ένα κόμμα το οποίο με τα θετικά του και αρνητικά του είναι το κόμμα που έχει υπογράψει τις μεγάλες αλλαγές στη χώρα. Ή θα δώσει μια τρίτη ευκαιρία στον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος υποσχέθηκε μια άλλη Ελλάδα μέσα σε ένα δημοσιονομικό περιβάλλον πολύ καλό, με βαθμούς δημοσιονομικής ελευθερίας, ή θα δώσει μια δεύτερη ευκαιρία σε έναν άνθρωπο που με την αναξιοπιστία του κατέρευσε όποια ελπίδα είχαν οι Έλληνες το 2015.
9: Πώς κρίνετε τις δημοσκοπήσεις? Βλέπουμε ότι ο κ. Τσίπρας, με βάση όλες τις τελευταίες δημοσκοπήσεις, είναι πλέον ξεκάθαρα δεύτερος. Θεωρείτε ότι αυτό είναι λίγο του boost που έχει το καινούργιο κόμμα και το φθινόπωρο θα δούμε ίσως και να ξεφουσκώνει?
3: Θα σας απαντήσω με κάθε ειλικρίνεια.
9: Ναι.
3: Όποιος βασίζεται, είτε τον βοηθούν οι δημοσκοπήσεις επικοινωνιακά, είτε τον ενοχλούν στις δημοσκοπήσεις για να χαράξει πολιτική επί του πεδίου, κάνει κακό στον εαυτό του. Οι δημοσκοπήσεις είναι ενδιαφέρουσες, δείχνουν ότι έχει ένα, αυτό που λέμε, πέραση στην κοινωνία, πέρασμα στην κοινωνία.
9: Υπήρχε κενό που ήρθε να καλύψει ο κύριος Τσίπρας.
3: Τώρα, έρχομαι στην να πω κάτι.
18: Κύριε Παγιάννη, με αυτό που είπατε, ο κύριος Τσίπρας, τον θυμόμαι σαν τώρα στην ομιλία του στη Νίκαια που μίλησε.
3: Την άκουσα.
18: Είπε, είμαστε κόμμα, είμαστε δεύτερο κόμμα, το λένε και οι δημοσκοπήσεις.
3: Ναι,
18: άρα κάνει λάθος.
3: Το άκουσα.
18: Ναι,
3: κάνει
18: γι' αυτό
3: ένα ποντάρισμα ότι αυτό θα βγει...
9: Όπως τη χάραξη της στρατηγικής.
18: Διαχρονικά.
3: Ελπίζω ότι αυτό το οποίο εννοούσε είναι ότι είναι πάρα πολύ ενθαρρυντικό, οδηγεί τον κόσμο, δείχνει κάποια εμπιστοσύνη. Αν πει ότι η στρατηγική θα χαραχθεί βάσει των δημοσκοπήσεων, θα κάνει πάρα πολύ μεγάλο κακό. Όπως και η Νέα Δημοκρατία, δεν νομίζω ότι θα κάνει πάρα πολύ καλά. Έκανε πολύ καλά όταν οχυρωμένη πίσω από το φοβερό εκείνο φώνημα 41%, νόμιζε ότι μπορεί να εμπιστευθεί στον περίπου.
18: Δεν ήταν δημοσκόπηση, αυτό ήταν εκλογικό αποτέλεσμα.
3: Ναι, αλλά όντως ονομάζοντας το 41%, το έκανε υπερφύαλη στήριξη. Οι δημοσκοπήσεις δεν μπορούν να οδηγούν την πολιτική. Βοηθάνε στη διαμόρφωση πολιτικού ύφους. Μία στιγμή να πω κάτι και ελπίζω να μην θεωρηθεί ότι μπαίνω σε ξένα χωράφια.
20: με εντυπωσιάζει πώς το ΠΑΣΟΚ, το οποίο το παρακολουθώ από κοντά για λόγους ιστορικούς, το οποίο όντως έχει προγραμματικές θέσεις σε διάφορους τομείς, δεν έχει μπορέσει να κάνει να το περάσει στην κοινωνία. Και γι' αυτό διαιρωτώ με μήπως, πέρα από το να έχεις ένα πρόγραμμα, πώς το λέτε, προστατικοποιημένο και
18: κοστολογημένο
20: και όλα αυτά, τα οποία μεταξύ μας δεν πολύ περνάνε. Γιατί αλίμονο αν πεις ότι η πολιτική θα περάσει μέσα από κατάστοιχα και υπολογισμούς.
18: Πρέπει όμως να έχει, το 13ο
20: πρέπει να έχει,
21: το 2023
20: πρέπει να έχει.
21: Μια χαρά πέρασε.
20: Απολύτως.
21: Έτσι. Και γι' αυτό αναφέρθηκα. Το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας λιγότερο από τον
9: Δεν θα πρέπει τα προγράμματα των κομμάτων τα οικονομικά να είναι κοστολογημένα, κύριε Παπαγιαννίδη.
20: Περιμένετε, πάτε να με βάλετε να πατήσω την Πεπονόφλου. Δεν έχω καμία αντίρρηση.
9: Όχι,
20: αλλά παρόλα αυτά, τα προγράμματα οφείλουν στον εαυτό τους να ξέρουν με κάποιον τρόπο το κόστος τους. Η έννοια ότι πρόγραμμα μη πλήρως κοστολογημένο δεν είναι πρόγραμμα που επιτρέπεται να πει στο τραπέζι, είναι αντιδημοκρατική και λανθασμένη. Υπάρχουν μερικές περίεργες.
21: Από πού θα χρηματοδοτηθεί, κύριε Παπαγιαννίδη, ένα μη κοστολογημένο πρόγραμμα? Οι πολίτες δεν πρέπει να το ξέρουν αυτό.
20: Μπορώ να τελειώσω ενδεχομένως τη διατύπωσή μου.
21: Αυτό που λέτε είναι...
20: Το άθροισμα όλων αυτών που αποτελούν το πρόγραμμα, με απόλυτη δέσμευση πάντως του κόμματος Ελλάς, εγώ το λέω η συμπαράταξη του Τσίπρα, ότι δεν πρόκειται ποτέ να σπάσει την οροφή που βάζει το Σύμφωνο Σταθερότητας, μπορεί να χρηματοδοτηθεί. Αν αυτό πείσει, έπεισε. Αν αυτό δεν
2: πείσει...
21: Η τελευταία εμπειρία που έχουμε αποστολόγει το πρόγραμμα είναι το πρόγραμμα Θεσσαλονίκης.
18: Δεν είστε όμορφοι.
2: Έγινε ένα σχόλιο για το ΠΑΣΟΚ
21: και αυτό δεν εφαρμόζεται ποτέ.
2: Και οφείλω να απαντήσω ότι το σχόλιο έγινε με γνώμονα τις δημοσκοπήσεις. Θα θυμίσω ότι το 41% είχε γίνει, έλαβε χώρα με επικεφαλής αξιωματικής αντιπολίτευσης τον κύριο Τσίπρα και τελευταία φορά που ο κύριος Τσίπρα συμμετείχε ως πολιτικός αρχηγός σε εκλογές, οι δημοσκοπήσεις τον έριξαν, ήταν στις δημοσκοπήσεις 10 μονάδες πάνω από το τελικό αποτέλεσμα. Οπότε ας κάνουμε λίγο κράτη όλοι με τις δημοσκοπήσεις και λιγότερη αλαζονία.
21: Στις ευρωεκλογές τον κύριο Κασελάκη είχατε αντίπαλο και δεν τον περάσατε.
20: Τώρα μην φέρουμε τον Κασελάκη πάλι.
2: Ακόμα και στις δημοσκοπήσεις 20 μονάδες κάτω, κύριε Γαϊτάνη.
20: Γιατί θα δείξουμε και τον άνθρωπο του Γεωργιάδη.
21: Ευχαριστούμε το πρώτο κόμμα, αλλά όχι τον εαυτό σας. Περισσότερος καθρέφτης,
9: κύριε Τσόμπη.
2: Να είστε καλά,
20: να είστε καλά και καλή συνέχεια. Και καλό καλοκαίρι, έτσι.
18: Ελπίζουμε να ξαναδούμε αυτό. Το έχουμε ακόμα και
20: ασφαλώς, αλλά μην ξεχνάμε τον Ανδρέα Παπανδρέου, τα μπάνια αμέσως, του λαού.
18: Αμέσως μετά ακολουθούν το πίσω από τις γραμμές με τον Γιώργο Πιέρο, την Ελένη Καλογεροπούλη και τον Δημήτρη Τάκη. Σας ευχαριστούμε. Μείνετε εδώ στο Άξιο.
5: Αμέσως μετά, πίσω από τις γραμμές.
7: Σήμερα έχω τη χαρά να φιλοξενώ μία από τις πιο επιδραστικές γυναίκες για τη δημόσια ζωή της χώρας. Την δημοσιογράφο και πολιτικό, Λιάνα Κανέλη.
22: Θα συγχαινόμουν τον εαυτό μου αν είχα χάσει την ψυχραιμία μου. Γι' αυτό έμεινα όρθια και σε άμυνα. Για να φανεί το κτίνος και να φανεί και το καθαρό κούτελο του Κανελέικου. Παλιά έτσι κυσκωνόταν ένας και έφευγε από ένα κόμμα και πήγαινε στο άλλο. Αποστάτησε, πίσω, δείξε. Τώρα είναι μάγκας και καραμπουζουκλής.
5: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου. Απόψε τα μεσάνυχτα στο Άξιον 24.
23: He deserves to know the whole truth. Not just some half-assed lie.
24: Maybe she'll be able to help me find out who's behind all this.
25: He's in a lot more trouble than we thought.
26: This is our investigation, nurse.
27: I have a gun.
26: You lied to me.
5: Absentia.
26: This is too dangerous to do on your own.
5: Δευτέρα με Παρασκευή, στη μία μετά τα μεσάνυχτα, στο Άξιον 24.
28: Η μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, το Μουντιάλ του 2026, είναι στο Άξιον 24. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 6.30 το απόγευμα, το Action 24 ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Με ρεπορτάζ, ανταποκρίσεις, παρασκήνια και όλα όσα συμβαίνουν στα γήπεδα της Κεντρικής και Βόρειας Αμερικής. Ο όλα τα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου είναι στο Action 24.
4: Καλημέρα.
6: Έχουμε ετοιμάσει μια πολύ ωραία εκπομπή και σήμερα για εσάς.
4: Θα είμαστε εδώ με την κυρία Κουτροκόη μέχρι και τη μία, παρακαλώ.
18: Οι κάλπες, όταν γίνουν 27, θα δείξουν και ποιος κέρδισε με το αφήγημα.
6: Μην θεωρήσετε δεδομένο ότι ο κύριος Πολάκης θα διαγραφεί.
8: Ο λόγος που ασχολούμαι με όλα αυτά είναι χάρη στους γονείς μου.
10: Οι σχέσεις Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι και στην καλύτερη δυνατή κατάσταση.
11: Ο Χανταϊός δεν είναι ένας καινούργιος ιός.
12: Μια σύντομη, γρήγορη διαταραχή χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.
13: Πολλοίς κόσμος είναι εδώ, κάνει τη βόλτα του.
14: Ακολουθεί να νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.
6: Αλίμονο όταν κυβερνάς, να μην υποπέσεις και σε λάθη και σε παραλήψεις.
15: Στην αντιπολίτευση νομίζω έχουμε ανεβάσει τους τόνους πολύ σε κειμένα, όχι αερολογίες, όμως με επιχειρήματα.
29: Και μία βάρκα μου λείπει να ξεκινήσω να φεύγω να πάω τις καλοκαιρινές μου διακοπές.
18: Το παγκόσμιο κύπελο δεν ήταν ποτέ μόνο ποδόσφαιρο. Για κάποιους ήταν ένα παιχνίδι. Για άλλους ήταν η ίδια η πατρίδα. Για πολλούς ήταν πολιτική, προπαγάνδα και εξουσία. Για τους περισσότερους είναι μνήμη και ταυτότητα. Πάντα όμως και για όλους είναι ελπίδα. Και αυτό το βιβλίο αναλύει την ιστορία του κόσμου μέσα από το παγκόσμιο κύπελο. Το Μουντιάλ δεν άλλαξε μόνο το ποδόσφαιρο. Άλλαξε τον κόσμο. Ο Τζόναθαν Βίλσον στο Δύναμη και Δόξα αφηγείται τη φωτεινή, τη σκοτεινή, αλλά σε κάθε περίπτωση συναρπαστική ιστορία του παγκοσμίου κυπέλου. Γιατί το παγκόσμιο κύπελο είναι κάτι πολύ περισσότερο από ποδόσφαιρο. Δύναμη και Δόξα από την MV Publications.

0: παραγγελία σας.
1: Μάντεψε. Όχι, μάντεψε. Με εξαπλάσιους πόντους και ένα συν ένα στα μαγειρευτά. Πόσα κέρδισα, πόσα.
0: Δεν ξέρω.
1: Πόσα! 9,70 κέρδος. Αγόρι μου γλυκό, να σε φιλήσω. Χαμήλωσε. Παρασκευή θα πάρω το ένα συν ένα σουβλάκι.
2: Θα σε περιμένω.
3: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους deliveράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με κάθε παραγγελία από φαγητό, καφέ μέχρι ανθοπολείο, σε ένα από τα χιλιάδες καταστήματα του Box κερδίζεις πόντους, εκπτώσεις και προσφορές που λειτουργούν συνδυαστικά. Λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.

0: Η αυτοδυναμία θέλει 37%. Εγώ τους έλεγα να κάνουν 10 πράγματα και αυτοί κάνανε τα αντίθετα. Και γι' αυτό η Νέα Δημοκρατία από το 40 έφτασε στο 20.
1: Δεν νομίζω ότι αυτό που απασχολεί τους ανθρώπους που μας βλέπουν αυτή τη στιγμή είναι η προσωπική ατζέντα οποιοδήποτε εξημών.
2: Αποδείχθηκε ότι τα 2.000, οι περίφημοι 2.000 κωδικοί, δεν ξέρει κανείς ποιοι είναι και ουσιαστικά δεν υπάρχουν. Είναι ακόμη μια επικοινωνιακή φωτοβολίδα.
3: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Καλή εβδομάδα. Καλώς ήρθατε στο καθιερωμένο μας ραντεβού πίσω από τις γραμμές για να δούμε μαζί όλη την επικαιρότητα. Έχουμε με τοπική σύγκρουση επίσημη του Αντώνη Σαμαρά με τη Νέα Δημοκρατία. Πειρά στην τώρα Μπακογιάννη, αλλά σε ευρύτερη τη Νέα Δημοκρατία σκοπεύει ο πρώην Πρωθυπουργός. Εκεί άλλωστε σκοπεύει να προκαλέσει και απώλειες όπως όλα δείχνουν, καθώς βρίσκεται σε ετοιμότητα για να ιδρύσει το κόμμα του. Και αυτό φαίνεται και από τις κινήσεις που σκοπεύει να κάνει νομικά. Όπως για παράδειγμα το να πάει στη δικαιοσύνη για το παράνομο λογισμικό παρακολουθήσεων, το Predator. Τώρα, στο Πασόκ έχουμε διεύρυνση με ανακοινώσεις που έγιναν πριν από λίγη ώρα στη Θεσσαλονίκη. Αλλά έχουμε και πονοκεφάλους διπλούς. Η μία είναι από τον Γιάννη Γουρό, ο οποίος κάνει το 2-2. Σε δύο τηλεοπτικές του εμφανίσεις δημιουργεί επικοινωνιακά προβλήματα στη Χαριλάου Τουρκούπη. Σήμερα άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξει συνεργασία του Πασόκ με τη Νέα Δημοκρατία, με κορυφαία στελέχη της Χαριλάου Τουρκούπη να τον αδειάζουν και να δείχνουν τον εκνευρισμό τους, λέγοντας ότι οι αποφάσεις του συνεδρίου δεν ανατρέπονται. Είχαμε συνέντευξη τύπου της Ελλάς με τα στελέχη και τους στενούς συνεργάτες του Αλέξη Τσίπρα να λένε ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας είναι η πιο διεφθαρμένη στη μεταπολίτευση, και στο ΣΥΡΙΖΑ έχουμε τον τίτλο «Ο τελευταίος να κλείσει την πόρτα» με συνεχείς αποχωρήσεις στελεχών. Θα τα δούμε όλα αναλυτικά με ρεπορτάζ, παρασκήνιο και καλεσμένο τον Υπουργό Υγείας, τον Άδων Γεωργιάδη. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε με την Ελένη και τον Δημήτρη, όπως κάνουμε κάθε βράδυ. Καλή εβδομάδα, Ελένη και Δημήτρη.
4: Καλή εβδομάδα σε όλους.
5: Καλησπέρα σας, καλή εβδομάδα.
3: Λοιπόν, ευθύς αμέσως πάμε να μπούμε στο ψητό και στο TikTok, το οποίο έχει ανακαλυφθεί από πολλούς, τώρα ανακαλύφθηκε και από τον Αντώνη Σαμαρά και έχει μπει και στο δικό του μενού, καθώς έκανε έτσι ουσιαστικά την πρώτη του παρέμβαση μέσω social media σε συμπόρευση με το στενό του συνεργάτη και υπεύθυνο για την επικοινωνία του, τον συνάδελφό μας, τον
4: Νίκο Τσούτσια. Πρέπει να πούμε ότι το βίντεο ήταν πολύ επαγγελματική
3: δουλειά. Περίμενε.
4: Πολύ προσεγμένη και πολύ...
3: Πάμε,
4: εμένα μου κάνει πολύ καλή.
3: Πάμε να το δούμε, γιατί πέρα από το περιεχόμενο, έχουμε και τα μηνύματα. Και είναι σαφές ότι ο Σαμαράς περνά στην επίθεση απέναντι στη Νέα Δημοκρατία και στο Μητσοτάκη. Ένα. Και δύο, είναι σαφές ότι εδώ διαφαίνεται ένας βηματισμός προς την ίδρυση του κόμματος. Πάμε να το δούμε.
0: Η αυτοδυναμία θέλει 37%. Εγώ τους έλεγα να κάνουν 10 πράγματα και αυτοί κάνανε τα αντίθετα. Και γι' αυτό η Νέα Δημοκρατία από το 40 έφτασε στο 20. Ξέρεις πόσα χρόνια έχουν περάσει από τότε που έχασε την αρχηγία από μένα? 17. Δεν έχει συνέλθει ακόμα.
6: Αλλά δεν θέλω να ανακοινωθεί.
0: Τι ανακοίνωση θα βγάλει? Ας τα βρει πρώτα με τον αδερφό της.
1: Δεν νομίζω ότι αυτό που απασχολεί τους ανθρώπους που μας βλέπουν αυτή τη στιγμή είναι η προσωπική ατζέντα οποιοδήποτε εξημών. Στην τηλεόραση βλέπουμε πολλές επαναλήψεις ελληνικών σειρών και παίζουν μάλιστα κάθε χρόνο, ενώ παίζονται ξανά και ξανά, σκίζουν ως προς τα νούμερα τηλεθέσεις, γιατί μας αρέσει πολύ. Παράδειγμα, προημερών έβλεπα το Ρετυρέ, μια θρηλυκή σειρά. Δεν συμβαίνει ότι αυτό που αποδίδει στην ελληνική τηλεόραση θα αποδώσει και στην πολιτική.
7: Κύριος Σαμαράς, πράγματι, πριν από 17 χρόνια η Νέα Δημοκρατία του έκανε τη μεγάλη τιμή να του συγχωρέσει ότι είχε ρίξει μια κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και να τον κάνει αρχηγό και πρωθυπουργό αργότερα. Κατάφερε μετά από τον αντιμνημονιακό αγώνα να πάρει 18% και χρειάστηκε να πέσουν όλοι στη μάχη για να μπορέσει να γίνει πρωθυπουργός σε μια συγκυβέρνηση με τον κύριο Βενιζέλο και τον κύριο Κουβέλη. Το να συγκρούεται κανείς με την πραγματικότητα δεν είναι ποτέ καλή συνταγή.
3: Λοιπόν, εδώ είμαστε σε ετοιμότητα και πάμε να έρθουμε τώρα στα δικά μας.
5: Λοιπόν.
3: Και να ρωτήσω τώρα τον Δημήτρη, τι σημαίνουν αυτά που ακούσαμε από τον πρώην Πρωθυπουργό. Βασικά αυτό δεν χρειάζεται. Ωραία. Να το ρωτήσω. Καταλαβαίνουμε όλοι τι σημαίνουν. Σημαίνουν ότι ξεκινά το κόμμα του με επίθεση στη Νέα Δημοκρατία. Θέλω όμως να δούμε την άμυνα της κυβέρνησης απέναντι στην πρώτη επίθεση.
5: Λοιπόν,
3: είδαμε τα καρφιά
5: όλα
3: του κυβερνητικού εκπροσώπου με χμηρό ύφος και σαρκαστικό, λέγοντας ότι το Ρετυρέ πάει καλά, αλλά δεν σημαίνει ότι τα παλιά αναβιώνουν καλά και στην πολιτική. Και είδαμε και τα καρφιά της Δώρας Μπακογιάννης στη συνέντευξη που παραχώρησε
5: λοιπόν
3: σήμερα στα παραπολιτικά.
5: Πάμε από την αρχή.
3: Το δε δίδυμο πολιτικό contrast Μπακογιάννη Σαμαρά είναι all time classic.
5: Ναι.
3: Έτσι, είναι το λεγόμενο
5: κλασικό. Πάμε από την αρχή. Μέχρι και το Σάββατο, και κυριολεκτόταν λέω μέχρι και το Σάββατο, υπήρχαν στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και δημοσίως και ιδιωτικός, που εξέφραζαν την άποψη ότι ο κύριος Σαμαράς μπορεί να το ξανασκεφτεί, ότι δεν πρέπει να πληγώσει την παράταξη, ότι δεν πρέπει να κάνει το κόμμα. Είχαμε τις προηγούμενες εβδομάδες και την πρόθεση του κυρίου Κυρανάκη να επισκεφθεί και τον κύριο Σαμαρά και τον κύριο Καραμαλή. Είχαμε κλήσεις αρκετών στελεχών, κανείς δεν περισσεύει κλπ. Κλπ. Νομίζω ότι τα δύο TikTok της Κυριακής έβαλαν τέλος σε όλα αυτά, καθώς και οι πιο δύσπιστοι αφενός ή οι πιο αισιόδοξοι αφετέρου κατάλαβαν ότι ο κύριος Σαμαράς δεν πρόκειται να κάνει πίσω και θα κάνει το κόμμα του. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερο το κρατούμενο. Ο κύριος Σαμαράς με αυτά τα δύο TikTok είχε δύο στόχους. Ο πρώτος στόχος ήταν να χτυπήσει τη Νέα Δημοκρατία, τον Πρωθυπουργό και άλλα κορυφαία στελέχη. Το κάνει σε ένα δεύτερο χρόνο. Ο δεύτερος στόχος του ήταν να ζωντανέψει την κόντρα που είχε με την κυρία Μπακογιάννη.
6: Λέγοντας ότι έχουν περάσει 17 χρόνια.
5: Ακριβώς. Γιατί δεν είναι
6: της...
5: τυχαίο
6: για
5: που
6: την
5: έγιναν δύο ξεχωριστά TikTok. Ένα για τη Νέα Δημοκρατία και ένα προσωπικό για την κυρία Μπακογιάννη. Καλός ή κακός, κακός κατά την άποψή μου, κρατάει χρόνια αυτή η κολόνια. Δεν κρατάει μόνο από το 2009, όπου αντιπαρατέθηκαν οι δύο για την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας και φυσικά ιτήθηκε η κυρία Μπακογιάννη. Κρατά από το 1993, όταν ο κύριος Σαμαράς έριξε την κυβέρνηση του πατέρα της Ντόρας Μπακογιάννη, του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, και από τότε υπήρξε, από τότε ξεκίνησε αυτή η βεντέτα. Να το πω έτσι. Τώρα. Τι θα
6: πάει
5: κάνει
6: και στη δικαιοσύνη,
5: ναι, και σήμερα ήταν η δεύτερη, η τρίτη επίθεση. Την είχε προαναγγείλει άλλωστε ο κύριος Σαμαράς και με τη τοποθέτησή του στη Βουλή ότι ζητά τη διερεύνηση της παρακολούθησης του κινητού του από το Πρέταντορ. Τώρα, είναι προφανές λοιπόν ότι ο κύριος Σαμαράς στοχεύει στη Νέα Δημοκρατία, στοχεύει στον Πρωθυπουργό, στοχεύει στα κορυφαία στελέχη και όπως λένε στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, το είπε και ο κύριος Μαρινάκης στην δήλωσή του και χθες και σήμερα, την ημέρα που είναι το δημοψήφισμα του 2015 και που θα μπορούσε να πει ο κύριος Σαμαράς κάτι γι' αυτό, επιλέγει να κάνει αυτά τα δύο TikTok κατά της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί ο κύριος Σαμαράς, το είπε άλλωστε αρκετές φορές, θέλει στην πορεία του προεκλογικού αγώνα να ταυτίσει τον κύριο Μητσοτάκη με τον κύριο Τσίπρα, έχει πει άλλωστε ότι είναι οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος, για να μπορέσει έτσι να αντέξει στο αντεπιχείρημα της Νέας Δημοκρατίας και στο δίπολο που θα υπάρξει μεταξύ Μητσοτάκη και Τσίπρα, και θα πει η Νέα Δημοκρατία έχετε να επιλέξετε. Σε αυτό λοιπόν το δίπολο που θα στήσει η Νέα Δημοκρατία και σε αυτό το αφήγημα, ο κύριος Σαμαράς θα πει δεν έχουμε να επιλέξουμε τίποτα γιατί και οι δύο είναι οι ίδιοι. Άρα δεν μας αφορά, αλλά δεν θέλουμε ούτε τον έναν ούτε τον άλλον. Αυτός είναι ο στόχος που ταυτίζει τους δύο πρωθυπουργούς και αυτός είναι και ο στόχος, εκτιμώ, που τη μέρα της επαιτίου του δημοψηφίσματος δεν είπε κάτι εναντίον του κυρίου Τσίπρα ή δεν μίλησε για το δημοψήφισμα. Θυμίζω ότι μετά το δημοψήφισμα, που τελικά οι δυνάμεις του ναι τότε το έχασαν, ασχέτως αν μετά το όχι έγινε ναι, το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος είχε ως αποτέλεσμα πολιτικό να παραιτηθεί ο κύριος Σαμαράς από την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας, να τοποθετηθεί ο κύριος Πλακιωτάκης ως...
6: ναι, να μην παραδώσει μετά στο Μαξίμου στο Τζίπρα κτλ.
5: Όχι, δεν λέω. Ναι, πέραν αυτού.
6: Το λέω γιατί δεν έγινε καν παράδοση παραλαβή και τώρα είναι
5: αυτό
6: το ίδιο.
5: Αυτό είναι ναι, να παραιτηθεί από την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας και μετά άνοιξε ο δρόμος για τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Τώρα.
6: Τον οποίο τότε είχε στηρίξει ο κύριος Σαμαράς.
5: Βέβαια, είχε στηρίξει. Γιατί είχε στηρίξει τότε ο κύριος Σαμαράς? Γιατί απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη ήταν ο Βαγγέλης Μεϊμαράκης. Τον οποίο Βαγγέλη Μεϊμαράκη τότε στήριζε ο Κώστας Καραμαλής. Ναι. Με τον οποίο Κώστα Καραμαλή τότε ο Αντώνης Σαμαράς ήταν απέναντι. Για να θυμόμαστε και το παρελθόν.
6: Η ανθρωπογεωγραφία έχει φανταστεί.
5: Ακριβώς. Τώρα, τι θα γίνει από εδώ και πέρα? Η Νέα Δημοκρατία δεν θα ασχοληθεί πάρα πολύ και προσωπικά με τον κύριο Σαμαρά.
6: Θα έχουμε σε λίγο τον Άδωνη Γεωργιάδη εδώ. Ωραία. Και νομίζω ότι θα είναι ενδεικτικά τα όσα θα μας πει.
5: Θα πούνε κάποια πράγματα. Από εκεί και πέρα, αν χρειάζεται, δεν θα τον βάλουν ως τον προσωπικό τους αντίπαλο και τον κύριο αντίπαλο, γιατί εκτιμούν και με βάση τις δημοσκοπήσεις ότι ο κύριος Σαμαράς δεν πλήττει τόσο πολύ τη Νέα Δημοκρατία όσο εκτιμούν κάποιοι. Προφανώς θα την πλήξει. Προφανώς θα πάρει ένα ποσοστό της τάξης της μιας ή των δύο μονάδων, αλλά βλέπουν ότι ο κύριος Σαμαράς θα πλήξει μάλιστα περισσότερο τα κόμματα
6: λοιπόν,
5: του στα δεξιά.
6: Να πεις, τώρα, να πούμε και κάτι πολλά τελευταίο, και τα δικά σου.
5: Και κάτι τελευταίο, και θα θυμίζουν τόσο την περίπτωση του 1993, όσο και αυτό που λένε τα στελέχη ότι για ακόμη μια φορά πληγώνει την παράταξη. Μάλιστα. Και κάτι τελευταίο. Θα λένε λοιπόν ότι όποιος προσπαθεί, ή θελημένα ή αθέλητα, έμεσα ή άμεσα, μάλιστα, να αφαιρέσει ψήφους από τη Νέα Δημοκρατία σε αυτή την κρίσιμη εκλογική αναμέτρηση, είναι σαν να βοηθά τον Αλέξη Τσίπρα.
4: Λοιπόν, ο κύριος, με την περίπτωση του κυρίου Σαμαρά, άσχετα αν συμφωνείς ή διαφωνείς με αυτά που λέει, αποδεικνύεται ένα πράγμα, ότι ο παλιός είναι αλλιώς. Ο κύριος Σαμαράς ξέρει πώς να αντιμετωπίσει τον πολιτικό του αντίπαλο, αυτόν τον οποίο τη συγκεκριμένη στιγμή έχει χρήσει για πολλούς και διάφορους λόγους πολιτικό αντίπαλο. Τον είδαμε χθες να απαντάει σε όλα αυτά τα οποία λέει η κυβέρνηση για αυτόν. Είδαμε να απαντάει και στην κυρία Μπακογιάννη. Σχολίασε ακόμα και το γεγονός ότι λένε στην κυβέρνηση ότι, ορίστε, θα αποδειχθεί ότι είχε δίκιο που ο κύριος Μητσοτάκης τον διέγραψε. Μάλιστα ο συνάδελφος, ο Νίκος Τσούτσιας, τον ρώτησε χαριτολογώντας ότι λένε ότι εσύ φταίς που διαγράφτηκες. Τι θέλω να πω, ότι ο κύριος Σαμαράς μέσα από αυτά τα βίντεο κατάφερε να προσελκύσει το ενδιαφέρον προφανώς όλων των πολιτών, ιδιαίτερα των ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας. Το δεύτερο στοιχείο έχει να κάνει με τις υποκλοπές.
6: Είναι η κίνηση που θα κάνει πηγαίνοντας στον Άριο Πάγο για το Πρέντατο.
4: Αυτό είναι, θα έλεγα, το σημαντικότερο. Στην πραγματικότητα σήμερα ο κύριος Σαμαράς έδειξε τον ίδιο τον Πρωθυπουργό ως τον άνθρωπο ο οποίος διέταξε την παρακολούθησή του από το Πρέταντερ, από το, ναι, αυτό το μηχάνημα.
6: Εδώ όμως δημιουργείται εύλογα και ένα ερώτημα, ότι ο κύριος Σαμαράς ήταν βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας όταν έσκασε αυτή η υπόθεση.
4: Ακριβώς
6: και δεν είχε
4: αυτό λένε
6: τότε
4: από, τον κύκλο,
6: αυτό
4: από
6: το
4: τους
6: θέμα,
4: κύκλους ο κύριος, του Σαμαράς. Κύριου Σαμαρά, ότι γιατί το επισημαίνουν αυτό το γεγονός. Τότε δεν ήταν πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
6: Γιατί ο κύριος Σαμαράς
4: είναι, λοιπόν,
6: δεν το είχε
4: ανεβάσει
6: τότε.
4: Σαν να λέει ότι στην

0: Λοιπόν,
1: μάλιστα,
0: το να το φέρνει με αυτόν τον τρόπο που το φέρνει ο Αντώνης Σαμαράς είναι σαν να λέει,
1: είδομαι,
0: μην επιχειρήσετε,
1: είδομαι,
0: να κάνετε τίποτα.
1: Λοιπόν, θέλω να προβεβαιάσουμε
0: εδώ,
1: λίγο παρακάτω
0: και παρακολουθώ
1: τώρα. Πάμε λίγο στην Ελλάδα. Είχαμε συνέντευξη τύπου σήμερα. Είχαμε τον κύριο Τεμπονέρα, την κυρία Κουφονικολάκου, τον κύριο Κουτεντάκη. Είχαμε πολλά στελέχη τομεάρχες της Ελλάδας να εξειδικεύουν σε μεγάλο βαθμό ένα μέρος του προγράμματος, το οποίο ουσιαστικά θα παρουσιάσει ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας το Σεπτέμβριο στη ΔΕΘ. Ο τίτλος είναι η επίθεση που κάνουν τα στελέχη αυτά στην κυβέρνηση, λέγοντας ότι είναι η πιο διεφθαρμένη κυβέρνηση στη μεταπολίτευση, προσπαθώντας να πολλώσουν ακόμα περισσότερο το κλίμα στο δίπολο Νέας Δημοκρατίας Ελλάς, το οποίο επιθυμεί προφανώς ο κύριος Τσίπρας. Για πάμε να δούμε ένα απόσπασμα και θα πάρουμε ρεπορτάζ.
2: Ο καθένας, ξέρετε, μπορεί να έχει την άποψή του και να κρίνει αν η κυβέρνηση Μητσοτάκη, η κυβέρνηση 19-27, είναι η χειρότερη ή όχι που είδε ο τόπος. Κανείς όμως, κατά την άποψή μας, δεν μπορεί να αμφισβητήσει ότι με βάση τα δεκάδες σκάνδαλα που συγκεντρώσαμε, να αμφισβητήσει δεν μπορεί ότι είναι σίγουρα η πιο διεφθαρμένη.
3: Από τη δική μας την πλευρά έχουμε εκφράσει επανειλημμένα την απόλυτη δέσμευση σε ό,τι αφορά το σκάνδαλο των υποκλοπών. Υπήρξε μια εργαλειοποίηση της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας προκειμένου να μην συσταθεί εξεταστική. Υπήρξε, μεσολάβησε το έβριμα της εθνικής ασφάλειας ξαφνικά.
1: Εντάξει, εξειδίκευση θέσεων και μια επίθεση σφοδρή στην κυβέρνηση.
0: Δεν είναι μόνο αυτό.
1: Σφοδρή, άλλο σου λέω, η πιο διεφθαρμένη κυβέρνηση μεταπολίτευση που είπε ο Τεμπονέρας. Αποσκοπεί στο να γίνει.
0: Ναι, εντάξει.
1: Να υπάρξει ένταση τώρα.
0: Προφανώς. Να πούμε ένα πράγμα. Καταρχήν σήμερα τα στελέχη της Ελλάς εμφανίστηκαν με συγκεκριμένα στοιχεία λέγοντας τι λέει η κυβέρνηση. Τι ισχύει στην πραγματικότητα. Υπήρχαν πάρα πολλά στοιχεία. Αποδομούσαν λοιπόν οι δύο τομεάρχες,
1: ο Τεμπονέρας με τον
0: Κουτεντάκης, με τον κύριο Τεμπονέρα, οικονομικών και εργασίας, αποδομούσαν όλο το κυβερνητικό αφήγημα. Απαντούσαν σε ένα-ένα τα θέματα. Οικονομία, ακρίβεια, στέγη, παιδεία, υγεία, σε όλα τα θέματα.
1: Εντάξει, είναι
0: τα
1: και υποχρεωμένοι να το κάνουν, έτσι, γιατί είναι νέο κόμμα και πρέπει να λένε τις
0: θέσεις. Τους έπιασαν παρουσιάζοντας στοιχεία τα οποία έλεγαν, σε αυτό λέει ψέματα, λέει αυτό η κυβέρνηση, ισχύει αυτό, άρα να είναι fake news. Από εκεί και ύστερα, προφανώς, έγιναν και μια σειρά από πολιτικές ερωτήσεις, που αυτές είχαν το ζουμί. Ακούσαμε πριν από λίγο σε ό,τι αφορά τις εξεταστικές επιτροπές. Η κυρία Κουφονικολάκου είπε ότι προφανώς δεν είναι αυτός σκοπός οι εξεταστικές επιτροπές.
1: Αν πούμε κυβέρνηση, θα κάνουμε εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τις υποκλοπές.
0: Αλλά θα κάνουν για,
1: αν έχουν την πλειοψηφία στην Βουλή, βέβαια,
0: και τις υποκλοπές. Ο κύριος Τεμπονέρας, μάλιστα, πρόσθεσε ότι η πρόθεση δεν είναι να ποινικοποιήσουν την πολιτική ζωή. Ρωτήθηκαν πιο συγκεκριμένα εάν θα συμπεριλάβουν στις έρευνες και τον κύριο Μητσοτάκη. Mm-hmm. Και εκεί απάντησε ο κύριος Τεμπονέρας ότι η πρόθεση δεν είναι να ποινικοποιηθεί η πολιτική ζωή, αλλά να βγει η αλήθεια. Το τι ακριβώς συμβαίνει σε αυτές τις ιστορίες. Και ρωτήθηκαν για την κίνηση του κυρίου Σαμαρά. Ο κύριος Τεμπονέρας επίσης
1: απάντησε... Για την κίνηση Σαμαρά να πάει στη δικαιοσύνη.
0: Να
1: για το
0: πάει στη δικαιοσύνη, λέγοντας ότι καλωσορίζουμε τον κύριο Σαμαρά στην ιστορία αυτή. Και να πούμε ότι ο κύριος Κουτεντάκης, αναφερόμενος στο δημοψήφισμα, επεσήμανε το γεγονός ότι κάποια από την κυβέρνηση και προφανώς και από κάποια κόμματα της αντιπολίτευσης, επάνω σε αυτό το αφήγημα έχουν κάνει καριέρες.
1: Λοιπόν, να προλάβουμε να δούμε και το ΣΥΡΙΖΑ.
4: Λεπτό,
1: είχαμε μια ανάρτηση του Παύλου Πολάκη, στην οποία λέει ο κύριος Πολάκης ότι σε φάση αποχωρήσεων και έρχεται και η Κεντρική Επιτροπή, κάτι πολύ αιχμηρό, βάζοντας θέμα ουσιαστικά να μπει να διεκδικήσει την ηγεσία του κόμματος. Για πάμε να δούμε την ανάρτηση. Λοιπόν, λέει ο Παύλος Πολάκης, μετά τις τελευταίες εξελίξεις το Σάββατο η μάχη θα είναι ήταν ή επιτάς. Το δίλημα ξεκάθαρο και θα πάρουν θέση όλοι, να μην λείψει κανείς. Το ήταν ή επιτάς είναι η μάχη εντός ή εκτός εισαγωγικών της Κεντρικής Επιτροπής του Σαββατού.
0: Ναι. Λοιπόν.
1: Και έρχεται να πει τι, δηλαδή, εγώ έρχομαι να το οδηγήσω το κόμμα, το πάρω από το φάμελο.
0: Έχουμε τα εξής δεδομένα. Ο κύριος Πολάκης εμφανίζεται να διεκδικεί την ηγεσία. Λέει ότι με τον κύριο

0: Φάμελο δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Mm. Θα αμφισβητήσει την ηγεσία του κυρίου Φάμελου.
1: Έρχεται να γίνει αρχηγός,
0: δηλαδή. Θα πει ότι το κόμμα έχει ανάγκη από μια καινούργια ηγεσία και προφανώς ο ίδιος θα θέσει υποψηφιότητα.
1: Ωραίο. Το Σάββατο λένε, θα γίνει αυτό.
0: Λένε, ναι, το
1: ωραίο.
0: Σάββατο. Ο ίδιος,
1: Πολάκης υποψήφιος αρχηγός,
0: οι συνεργάτες του λένε μάλιστα ότι έχει μαζέψει τις ψήφους που χρειάζεται προκειμένου να κάνει το επόμενο βήμα.
1: Άρα θα υπάρχει θέμα
0: την
1: το
0: ίδια
1: Σάββατο,
0: στιγμή,
1: θα πει θέμα
0: μισό λεπτό. Την ίδια στιγμή ο κύριος Παπάς και η κυρία Δούρου, οι οποίοι εμφανιζόντουσαν από κοινού με τον κύριο Πολάκη, τα άλλα δύο στελέχη σήμερα θεωρούν ότι δεν είναι η στιγμή για σκληρές αντιπαραθέσεις, γιατί μπορούν να πολλωθούν τα πράγματα.
1: Είναι η στιγμή για
0: και λένε
1: για άλλα
0: ότι
1: πράγματα.
0: Θα έπρεπε να υπάρξει μια συλλογική ηγεσία.
1: Αυτό που είχες πει, να το βάλουμε υπό επιτροπία το Φάμελο.
0: Υπό επιτροπία και αυτό προφανώς.
1: Δεν ξέρω τι είναι πιο προσβλητικό, να θέλουν να σε πετάξουν εντελώς ή να θέλουν να σε έχουν επιτροπή.
0: Ο κύριος Πολάκης θα το δεχτεί αυτό, κανένας δεν ξέρει.
1: Γιατί ο Φάμελος θα δεχτεί να είναι υπό επιτροπία.
0: Μισό λεπτό. Ο κύριος Φάμελος τι θα πει. Ο κύριος Φάμελος θα πει ότι, μάλλον, δεν θα πει ότι θα πάμε, ο ΣΥΡΙΖΑ θα κατέβει μόνος του απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα. Αυτό δεν θα το πει. Θα πει όμως ότι εμείς έχουμε καταθέσει μία πρόταση για προοδευτική συνεργασία με άλλα κόμματα.
1: Την οποία βέβαια δεν αποδέχεται κανείς.
0: Όχι, την έχουν αποδεχτεί. Εγώ ξέρω ότι γίνονται συνομιλίες με την Νέα Αριστερά, με τον κύριο Κοντζιά, με την κυρία Κατσέλη. Άρα.
1: Τώρα να είμαστε ειλικρινείς, Ελένη, τα ξέρεις καλύτερα από μένα. Πόσο πάνε όλοι αυτοί μαζί σε ποσοστό.
0: Μπορεί και να μπουν στη Βουλή.
1: Όλοι μαζί μπορεί
0: όλοι
1: και
0: θα
1: μπορεί
0: μπουν στη Βουλή. Όλοι θα μπουν στη Βουλή. Αν δουλέψουν σοβαρά.
1: Δηλαδή, όλοι μαζί, αν πάρουμε 30% είναι η υπόθεση του, όπως συζητάμε.
0: Ρε παιδί μου, ναι. Εδώ λέμε ότι οι άνθρωποι
1: όχι,
0: αυτοί
1: όπως είναι
0: δεν
1: τώρα.
0: Είχαν καμία ευκαιρία να κατέβουν στις εκλογές.
1: Ναι.
0: Τώρα, με αυτόν τον τρόπο, προφανώς θα έχουν μία ευκαιρία.
1: Εντάξει, όλοι μαζί για το 30%.
0: Κανένας δεν ξέρει και πραγματικά, εγώ θεωρώ ότι μπορεί, ότι θα φτάσουν το 3%. Θα μπουν στη
1: Καλά,
0: Βουλή.
1: Άμα γίνουν δεύτερες, δεν το συζητάμε το 3% προφανώς. Δηλαδή, αν πάρεις 30% στις πρώτες ορισμένες, στις δεύτερες το 3% θα γίνει.
0: Γιώργο μου, στις δεύτερες.
1: Χαρταετός.
0: Και τα κόμματα που θα έχουν 9%.
1: Άλλο το 9
0: θα
1: να γίνει
0: 6. 5.
1: Ναι, άλλο το
0: δηλαδή,
1: 9 να γίνει και άλλο το 3
0: γίνει
1: να γίνει 0.
0: Η σφαγή του Αγίου Βαρθολομαίου.
1: Άλλο να είσαι εντός Βουλής με λιγότερες έδρες.
0: Εκεί μπορεί να υπάρξουν άλλου είδους συνεργασίες που κανένας δεν τις ξέρει. Που κανένας δεν ξέρει τι φέρνει η ώρα. Αυτά πρέπει να τα λέμε.
1: Μάλιστα.
0: Τώρα, το Σάββατο παραιτήθηκε ο κύριος Καραμέρος. Το είχε πει. Πήρε το Σάββατο το πρωί, ενημέρωσε τον κύριο Φάμελο, του είπε ότι παραιτήθηκε κτλ. Την έδρα του θα την έπαιρνε ο κύριος Σπύριτζης. Ο κύριος Σπύριτζης δεν θα πάρει την έδρα
1: Καραμπόλα.
0: Του κυρίου Καραμέρου.
1: Ποιος την πάρει.
0: Θα την πάρει η αναπληρώτρια γραμματέας, τι είναι αυτή η κυρία.
1: Αντιπρόεδρος.
0: Αντιπρόεδρος, ναι.
1: Η κυρία Κοροβέση, λες.
0: Η κυρία Κοροβέση.
1: Η κυρία Κοροβέση στους δημοκράτες,
0: είναι
1: του κυρίου Κασελάκη.
0: Δεν είναι στον κύριο Κασελάκη.
1: Άρα η έδρα πάει στην κυρία Κοροβέση και στους δημοκράτες.
0: Άρα πάει στην κυρία, ακριβώς, πάει στους δημοκράτες.
1: Καραμπόλα, φουλ.
0: Τις επόμενες ώρες αναμένεται να αποχωρήσουν, να παραιτηθούν.
1: Πάμε, παρακαλώ, ναι.
0: Και άλλοι δύο βουλευτές.
1: Ποιοι?
0: Άστε να το πω μόνοι τους, δεν θέλω να το πω.
1: Καλά, τώρα. Ακούμε τώρα ονόματα.
0: Εγώ θα πω περισσότερα.
1: Ναι. Πες περισσότερα εσύ.
0: Θα πω μεταξύ περισσότερα. Αυτούμε. Μεταξύ άλλων είναι ο κύριος Ζαμπάρας, είναι ο κύριος Κηδίκογλου.
1: Ο Γαβρίλος μας τα έχει πει εδώ 100%.
0: Έχει πει ότι δεν θα κατέβει. Ναι. Είναι ο κύριος Μεϊκόπλος.
1: Ο Μπάρκας θα είναι.
0: Εντάξει, ο Κώστας ο Μπάρκας ακόμα.
1: Κάποια στιγμή.
0: Θα μείνει στο ΣΥΡΙΖΑ μέχρι νεοτέρας. Αντιλαμβάνομαι εγώ. Λοιπόν.
1: Άρα τώρα η πόρτα έχει ανοίξει και περνάει
0: τώρα,
1: ο κόσμος.
0: Θέλω να πω και κάτι άλλο.
1: Μάλιστα. Και κλείσαμε
0: όσοι αυτό, φεύγουν από το ΣΥΡΙΖΑ, ας πούμε ο κύριος Ζαχαριάδης. Ο οποίος έχει παραιτηθεί, δεν πάει στον κύριο Τσίπρα. Θα πάει κάποια στιγμή στο μέλλον. Δηλαδή, από φθινόπωρο και μετά, από το Σεπτέμβρη και μετά, θα πάει προς τα εκεί. Τώρα, θεωρούν ότι δεν είναι σωστό να παρετούνται τη μία μέρα και την άλλη μέρα να πηγαίνουν στο κόμμα.
1: Πάμε να περάσουμε και στο Πασόκ τώρα. Λοιπόν, είχαμε σήμερα ένα διπλό πονοκέφαλο για τη Χαριλάου Τρικούπη. Στον πονοκέφαλο αυτόν έχουν μπει δύο πρόσωπα. Το ένα είναι ο κύριος Γουρός, ο οποίος έχει κάνει δύο τηλεοπτικές εμφανίσεις μέχρι στιγμής και έχει δημιουργήσει επικοινωνιακά προβλήματα. Η τελευταία του στο Open άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξει συγκυβέρνηση του Πασόκ με τη Νέα Δημοκρατία. Χωρίς βέβαια να λαμβάνει υπόψη του όπως όλα δείχνουν, ότι το Πασόκ έχει κάνει ένα συνέδριο και με 5.000 συνέδρους ψήφισε να μην υπάρξει κανένα ενδεχόμενο συγκυβέρνησης με τη Νέα Δημοκρατία. Παρ' όλα αυτά, ο πρώην Περιφερειάρχης και πλέον υποψήφιος με το Πασόκ στην Αλφαθήνας έφερε πονοκεφάλους στο κόμμα του. Πάμε να δούμε τι είπε και τι απάντησαν από τη Χαριλάου Τρικούπη.
2: Υπήρχε κανείς στο Πασόκ που έλεγε ναι με τη Νέα Δημοκρατία και τώρα δεν μπορεί να το πει?
3: Πιστεύω ότι είναι αρκετοί αυτοί οι οποίοι το λένε. Έχει δύο τάσεις στο Πασόκ.
2: Ναι.
3: Μία είναι κεντροδεξιά, μία είναι κεντροαριστερή.
2: Άρα υπάρχουν κάποιοι στο Πασόκ που ήθελαν Νέα Δημοκρατία?
3: Βεβαίως.
4: Ναι. Συγγνώμη, αυτό μπορεί να αλλάξει δηλαδή?
3: Βεβαίως.
4: Κάτω από ποιες συνθήκες?
3: Από την οικονομική κατάσταση της χώρας και από τα εθνικά θέματα.
4: Και άρα δηλαδή να αλλάξει και να πάτε και να συνεργαστείτε με την Νέα Δημοκρατία?
3: Θα κάνει ένα έκτακτο συνέδριο πάνω στο οποίο θα βάλει τα θέματα τα σοβαρά τα οποία υπάρχουν.
1: Λοιπόν, ο κύριος Γουρός με λίγα λόγια αφήνει να εννοηθεί ότι αν το Πασόκ έρθει τρίτο, μάλλον δεν αφήνει να εννοηθεί, λέει ότι αν το Πασόκ έρθει τρίτο, είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο, αν υπάρξουν και οι σχετικές συνθήκες, Δημήτρη και Ελένη, να πάει το Πασόκ σε μια συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία.
0: Ναι, ναι.
1: Εγώ κάλεσα αμέσως όπως κάνω πάντα, γιατί θέλω να είμαι τυπικός, ξέρω τις θέσεις, αλλά θέλω να έχω και την επίσημη αντίδραση και μου είπανε.
0: Αλλάξατε και δεν το ξέρουμε.
1: Μου είπανε από την πλέον επίσημη έτσι, ενημέρωση του Πασόκ ότι είναι προσωπικές οι απόψεις του Γουρού. Ότι τίποτα από αυτά που έχει ψηφιστεί από το συνέδριο από 5.000 συνέδρους δεν ανατρέπεται και προφανώς υπάρχει ενόχληση για τις δηλώσεις του κυρίου Γουρού. Αυτό δείχνει ότι με τον κύριο Γουρό, ο οποίος κατεβαίνει στην Αλφαθήνας, τα πράγματα δεν πάνε καλά επικοινωνιακά, διότι βγαίνει και αντί να οθεί το Πασόκ, του δημιουργεί επικοινωνιακά προβλήματα. Το γεγονός δε ότι με το που βγαίνει αμφισβητεί και μια απόφαση συνεδρίου του Πασόκ, του κάνει στη Χαριλάου Τρικούπη να λένε ότι είναι καθαρά προσωπικές οι απόψεις του κ. Γουρού. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι τον αδειάζουν με λίγα λόγια τον κ. Γουρό. Δεν ξέρω αν θα του γίνει κάποια παρατήρηση. Αυτό που ξέρω είναι ότι του δόθηκε ένα σαφές μήνυμα με την απάντηση και την ενημέρωση που δόθηκε στους δημοσιογράφους που ρωτούσαμε για τις απόψεις του κ. Γουρού, ότι είναι εκτός γραμμής και ότι δεν μπορεί να λέει αυτά που λέει.
0: Να σε ρωτήσω κάτι, Γιώργο μου.
1: Εδώ είναι και οι πηγές της Χαριλάου Τρικούπη, αμέσως Ελένη, λέει υπάρχει συνεδριακή απόφαση, είναι η απάντηση που έλαβα σήμερα εγώ από τη Χαριλάου Τρικούπη, είναι προσωπικές οι απόψεις του Γιάννη Γουρού, δεν αλλάζει τίποτα από όσα ψηφίστηκαν στο συνέδριο από 5.000 συνέδρους, είναι ακριβώς αυτό που μου απάντησαν στο τηλεφώνημα που έκανα για να μάθω τι λένε για τον κύριο Γουρό.
0: Ωραία. Εσύ τι έχεις καταλάβει, ο κύριος Γουρός δεν ξέρει τη γραμμή του κόμματος?
1: Όχι, την ξέρει και λέει τα δικά του. Λέει τη γνώμη του. Γι' αυτό και του χρεώνουν προσωπική άποψη και μάλιστα πριν από λίγη ώρα εδώ, στο Action 24, ο πρώην γραμματέας του κόμματος και μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου, ο Ανδρέας Σπυρόπουλος, μιλώντας στην Αμαλία και στον Νίκο, είπε ότι πρέπει τα στελέχη μας να λένε όχι προσωπικές απόψεις, αλλά αυτό που αποφασίσαμε όλοι μαζί στο συνέδριο. Δηλαδή, και αυτός από την πλευρά του δίνει το μήνυμα του κ. Γουρού ότι ξέρεις ότι κάτι ψηφίσαμε σε αυτό το συνέδριο με δημοκρατικές αποφάσεις και εσύ λες κάτι το οποίο να μην κατέβαινε με αυτό το κόμμα. Είναι η απάντηση σε αυτό.
5: Ας μην τον έβαζαν υποψήφιο πριν από μια εβδομάδα.
1: Μα δεν του τα είχε πει αυτά πριν.
5: Δηλαδή, συγγνώμη, πριν από τον Σγουρό ήταν από Νίκο Παπανδρέου. Εδώ σε εμάς.
1: Λεπτό, ένα λεπτό.
0: Κάτσε
1: ένα
0: λεπτό.
1: Ένα λεπτό. Ναι. Μόλις μπήκε.
5: Ναι.
1: Έχει υπάρξει μια δημοκρατική διαδικασία.
5: Ναι.
1: Με 5.000 ανθρώπους να ψηφίζουν κάτι.
5: Ναι, αλλά όταν ψήφισαν, Γιώργο μου, 5.000 ανθρώπους.
1: Και πάμε για εκλογές. Θα σπάνε συνέχεια όλη την
5: εκλογή. Το Πασόκ ήταν δεύτερο. Τώρα είναι τρίτο.
1: Οι δημοσκοπήσεις δεν είναι εκλογικό αποτέλεσμα.
5: Εντάξει, αλλά προφανώς κάποιοι φοβούνται.
1: Να δείχνουμε και εμείς ένα σεβασμό έτσι, σε αυτό που είναι εικόνα. Δηλαδή, άλλο δημοσκόπηση, άλλο κάλπι. Μπήκε σε ένα κόμμα. Κατεβαίνει με αυτό.
5: Καλά, έτσι κι αλλιώς το Πασόκ εκλογικά είναι τρίτο. Ο ΣΥΡΙΖΑ βγήκε δεύτερο στις
1: εκλογές. Άλλο λέω. Εγώ λέω για τη δυναμική. Όχι, δεν κάνω παρατήρηση σε σένα. Λέω κάτι, ότι υπάρχει ένα αποτέλεσμα το οποίο δεν είναι εκλογικό, είναι κοινοβουλευτικό.
5: Ναι.
1: Αυτή τη στιγμή ο κ. Γουρός κατεβαίνει με το κόμμα που είναι αξιωματική αντιπολίτευση.
5: Ναι.
1: Είτε δεν βγήκε από τις εκλογές που ισχύει, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι το δεύτερο κόμμα. Είτε είναι τρίτος δημοσκοπής, είτε τέταρτο είτε πέμπτο.
5: Συγγνώμη, τι είπε ο κύριος
1: Γουρός? Έγινε ένα συνέδριο.
5: Ο κύριος Γουρός είπε
1: δηλαδή,
5: ότι μπορεί...
1: Δηλαδή, οι δημοκρατικές αποφάσεις κάθε κόμμα δεν κρίνονται με βάση το ποσοστό της δημοσκοπής.
5: Ο κύριος Γουρός είπε ότι μπορεί να γίνει ένα έκτακτο συνέδριο και να αλλάξει την απόφαση
1: του
5: συνεδρίου.
1: Μα ο κύριος Γουρός είναι ένας υποψήφιος, ούτε καν βουλευτής του Πασόκ. Και δεν το λέω υποτιμωτικά, είναι υποψήφιος και έχει ένα κόμμα μια στρατηγική. Κατεβαίνεις με αυτό. Την αναγνωρίζεις, δεν την αναγνωρίζεις. δημιουργεί ένα πονοκέφαλο στη Χαριλάου Κούπη, έτσι. Εγώ δεν λέω
5: πάντως,
1: ότι ο άνθρωπος δεν μπορεί να λέει τη γνώμη του,
5: προφανώς.
1: Αλλά είναι με το καλημέρα. Δεν είναι ο Νίκος Παπανδρέου που τέλος έφερε τις ψήφους στο Πασόκ, που εκλέχθηκε ευρωβουλευτής.
0: Ναι.
1: Τώρα κατεβαίνει υποψήφιος
5: βουλευτής. Το ερώτημα είναι τι κάνει τον κύριο Σγουρό, τον Νίκο Παπανδρέου.
1: Με τη μεγάλη ιστορία που έχει στο Πασόκ,
5: τι τους κάνουν να λένε αυτή την άποψη δημοσίως. Κατά την εκτίμησή μου, τους κάνει ο φόβος της τρίτης θέσης και το τι αυτό μπορεί να σημάνει στη δεύτερη κάλπη.
1: Απλώς λέω ότι είναι με το καλημέρα της υποψηφιότητάς του. Ότι είναι στη δεύτερη εμφάνισή του. Αυτό λέω. Και τώρα, το άλλο είναι ότι έχουμε έναν ακόμα πονοκέφαλο, μπορώ να συνεχίσω.
5: Ναι, βέβαια. Ναι.
1: Το οποίο έχει να κάνει με τον κύριο Φαραντούρη. Ο κύριος Φαραντούρης δέχεται πειρά από την κυβέρνηση κυρίως, αλλά τώρα είχαμε και διακριτές αποστάσεις και από κορυφαίο τέλεχος του Πασόκ και τον Μιχάλη Κατρίνη, αναφορικά με τον
0: αν
1: διορισμό.
0: Και η κυβέρνηση υπέγραψε.
1: Ναι, αυτό από την κυβέρνηση ξεκίνησε.
0: Ναι, αλλά η
1: τα
0: κυβέρνηση.
1: Πειρά. Ένα λοιπόν
0: τα
1: να πούμε στους τηλεθεατές και τις τηλεθεατές μας τι γίνεται. Η σύζυγος του κυρίου Φαραντούρη, με βιογραφικό που το δικαιολογεί και το λέει και ο κύριος Φαραντούρης, έχει διοριστεί στη μόνιμη αντιπροσωπεία της Ελλάδας στις Βρυξέλλες. Λένε στην κυβέρνηση, αναδείχθηκε αυτό και το έβγαλε ο Μακάριος Λαζαρίδης, ότι δεν θα πρέπει να έχει γίνει αυτός ο διορισμός. Το θέμα δεν είναι το λέει ο Μακάριος Λαζαρίδης και η Νέα Δημοκρατία και όσοι έχουν πειράσει τον κύριο Φαραντούρη. Σήμερα το ενδιαφέρον είναι ότι βγήκε στην ΕΡΤ ο Μιχάλης Κατρίνης και είπε ότι εγώ δεν θα το έκανα αυτό. Θα προστάτευα και τον εαυτό μου και την οικογένειά μου. Για πάμε να το δούμε.
6: Εγώ στη θέση του δεν θα το έκανα. Ναι. Και θα προστάτευα και τον εαυτό μου και την οικογένειά μου και βεβαίως την παράταξη από μια φτηνή και εύκολη κριτική και εν πολλής άδικη κριτική, η οποία όμως στο πλαίσιο της δημόσιας συζήτησης προφανώς δεν είναι ότι καλύτερο για το ΠΑΣΟΚ σε αυτή τη στιγμή που βρίσκεται και ενώπιση των εκλογών. Μόνο και μόνο για να μην θέσω και την παράταξη και την οικογένειά μου σε μια κριτική, η οποία το ξαναλέω είναι φτηνή και είναι πολύ άδικη, όμως γίνεται και κάποιοι προσπαθούν σε μια λογική συμψηφισμών να δημιουργήσουν εντυπώσεις. Εγώ λοιπόν το λέω ξεκάθαρα ότι δεν θα το έκανα.
1: Λοιπόν, σαφείς αποστάσεις από τον Μιχάλη Κατρίνη. Είναι ο δεύτερος πονοκέφαλος για τη Χαριλάου Κούπη σε μία μέρα. Ο κύριος Φαραντούρης έχει κάνει και αυτός νέα παρέμβαση και λέει ότι δεν είναι
0: καταρχήν
1: η κυρία του κυρίου,
0: πούμε,
1: ότι έχει το βιογραφικό και ότι δικαιολογείται
0: ότι
1: να βρίσκεται σε αυτή τη θέση.
0: Όντως είναι πλευρές. Ένα στέλεχος του Υπουργείου Οικονομικών.
1: Με ένα τεράστιο βιογραφικό.
0: Το είδα το βιογραφικό. Είναι πάρα πολύ έμπειρη. Έχει διατελέσει στο παρελθόν σε κέρυες θέσεις. Εγώ ακούω ότι την κριτική που γίνεται σε ό,τι αφορά την τοποθέτηση, δηλαδή ότι έπρεπε να ακολουθηθεί μία άλλη διαδικασία. Δεν το ξέρω, ομολογώ. Δεν θέλω να πω κάτι το οποίο δεν το ξέρω.
1: Γι' αυτό λέμε και τις δύο πλευρές. Και ο κύριος Φαραντούρης είπε ότι η σύζυγός του έχει όλα τα προσόντα, δεν είναι η κυρία του κυρίου, είπε χαρακτηριστικά.
0: Προφανώς δεν είναι.
1: Ο κύριος Κατρίνης λέει ότι αυτό πολιτικά το κρίνει. Δεν λέει ότι έγινε παράνομα. Λέει ότι πολιτικά δίνει τροφή για μια κριτική στο
0: Πασόκ.
1: Ναι,
0: γιατί
1: το
0: Πασόκ βρέθηκε
1: και έτσι κάνει
0: δεύτερο ξαφνικά, λέγοντας ότι ορίστε, ο κύριος Φαραντούρης τοποθέτησε και αδικείται, θα έλεγα. Δηλαδή, αν η σύζυγός του δεν ήταν σύζυγος Φαραντούρη και ήταν ένα ανεξάρτητο στέλεχος που δεν είχε σχέση με, πραγματικά θα λέγαν όλοι ότι το βιογραφικό είναι πάρα πολύ καλό. Η ιστορία, το πώς έγινε και όλα αυτά έχουν φέρει μια μεγάλη συζήτηση.
1: Λοιπόν, πρέπει να πάμε σε διάλειμμα τώρα. Θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό. Πρέπει να πάρουμε διάλειμμα. Έχουμε τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Γεωργιάδη. Τι θέλεις να πεις?
5: Θέλω να πω, γιατί
1: βλέπω,
5: είδα εδώ τη συνέντευξη των τομεαρχών του ΠΑΣΟΚ, του κόμματος ΣΥΡΙΖΑ και τα 102 σκάνδαλα της κυβέρνησης. 102 δεν μέτρησε, Ελένη. Από πότε είναι σκάνδαλο της κυβέρνησης ο νόμος για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια από το Συμβούλιο της Επικρατείας βρέθηκε συνταγματικός και μιλάνε για παραβίαση του συντάγματος.
0: Για σκάνδαλα, για το πώς έγιναν και αυτά τα οποία.
5: Από πότε είναι σκάνδαλο?
1: Είναι μια κουβέντα τώρα, λοιπόν.
5: Η δολοφονία Καραϊβάζα, από πότε είναι σκάνδαλο της κυβέρνησης που τον έχουν περιλάβει μέσα?
0: Υπάρχει κανένα.
5: Την έχουν περιλάβει μέσα στα σκάνδαλα. Είναι σκάνδαλο.
0: Τη δολοφονία.
5: Είναι σκάνδαλο της κυβέρνησης η δολοφονία ενός δημοσιογράφου.
0: Το λένε με την έννοια ότι δεν έχει υπάρξει.
1: Τώρα θέλουμε ολόκληρη συζήτηση.
5: Μα λένε 102 σκάνδαλα.
1: Θα τα συζητήσουμε με το πάνελ μας. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό
0: διάλειμμα. Καλά, κάνεις παρατήρηση, ρε Δημήτρη, γιατί
5: αυτό
0: τα λένε
5: κάνω.
0: Σκάνδαλα.
1: Λοιπόν, πάμε σε ένα διάλειμμα και θα επιστρέψουμε τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Γεωργιάδη, να τα συζητήσουμε όλα τα θέματα και το θέμα του Αντώνη Σαμαρά και βέβαια όσα χρεώνει πέρα από τα θέματα της υγείας, η αντιπολίτευση στη Νέα Δημοκρατία. Είναι χαρακτηριστική η φράση του κ. Τεμπονέρα ότι η Νέα Δημοκρατία είναι η πιο διεφθαρμένη κυβέρνηση μεταπολίτευση. Νομίζω ότι ο Άδωνης Γεωργιάδης θα έχει μια απάντηση γι' αυτό σε λίγα λεπτά. Είναι ένα επιπλέον πακέτο ΔΕΘ στην ουσία.
7: Η μύχη σε κλειώτη γυναίκα αυτή.
8: Έχουμε 4 παρεμβάσεις μέσα σε αυτό το μήνα που αφορούν τους οφειλέτες του δημοσίου.
9: Για τα καινούργια κόμματα θα δούμε αλλαγές.
10: Πρέπει κάποτε εμείς οι πολιτικοί να καταλάβουμε ότι όταν το ρεύμα πηγαίνει τη χώρα στον γκρεμό, καθήκον του πολιτικού δεν είναι να πηγαίνει με το ρεύμα, καθήκον του πολιτικού είναι να βγαίνει απέναντι το ρεύμα και να το σπάει.
11: Θολώνεται η εικόνα με τη συζήτηση που κάνουν τα στελέχη μας.
12: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
13: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
14: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
15: Πάθος για τη δουλειά σου.
16: Αυτό θα πει να είσαι πιλότητος.
17: Ζωή των πιλότων. Σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.
18: Έλα, έλα.
19: Έλα πως είσαι.

0: ξενερώσεις.
1: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Έλα Bet, έλα όπως είσαι.
2: Ένα σκληρό γεωπολιτικό παιχνίδι.
3: Θα πρέπει να την υδρώσουμε τη φανέλα. Και θα την υδρώσουμε όλοι μαζί.
4: Μπροστά στο μεγάλο στόχο της πολιτικής αλλαγής.
5: Το πολιτικό στοίχημα για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνησή του.
6: Σταθερή τάση που τη συναντάμε.
7: Ανακατεύουν την πολιτική τράπουλα.
8: Πιθανότητα πρόωρων εκλογών το φθινόπωρο.

0: πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Λοιπόν, επιστρέψαμε και έχουμε τη χαρά με την Ελένη και τον Δημήτρη και υποδεχόμαστε τον Υπουργό Υγείας και βουλευτή βέβαια της Νέας Δημοκρατίας, το λέμε και αυτό, στο βόρειο τομέα, τον κύριο Γεωργιάδη. Καλησπέρα, Υπουργέ, ευχαριστούμε πολύ.
2: Διαβάζω αυτή την σπαρταριστή λίστα με τα 101 σκάνδαλα. Ναι. Απόσυρση, λέει, του Σπύρου Πνευματικού. Είναι σκάνδαλο.
1: Ένα λεπτό, να εξηγήσουμε τι διαβάζετε. Δόθηκε σήμερα μια συνέντευξη τύπου της Ελλάς που σας χαρακτήρισαν overall την πιο διεφθαρμένη κυβέρνηση της μεταπολίτευσης.
2: Θα μιλήσω και σοβαρά.
1: Άρα, αν θέλετε, απαντήστε αυτό που εμπεριέχει και αυτά τα οποία σας καταλογίζουν για σκάνδαλα.
2: Διαβάζω εδώ τα 101 σκάνδαλα της κυβέρνησης Μητσοτάκη.
1: Γι' αυτό σας λένε διεφθαρμένους.
2: Τα οποία έχει ο Άδων Γεωργιάδης μονός ευαχτής για να υποχρεωθούν λόγω lockdown. Αυτό είναι από τα 101 σκάνδαλα της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Θυμίζω ότι είχα πάρει έγγραφη άδεια την κατοίκηση στην Βουλή τότε. Για να πάω.
3: Γιατί δεν ήταν.
2: Δεν ήταν.
3: Άμα απαγορευότανε και ο υπόλοιπος κόσμος δεν μπορούσε και εσείς πήγατε και το κάνατε, δεν ήτανε.
2: Όχι. Γιατί υπήρχε η μητέρα του ανθρώπου που πέθανε και τη φέραμε φορείο από την εντατική και γι' αυτό λόγω είχε δώσει η Επιτροπή ειδική άδεια με συγκεκριμένους κανόνες. Ναι, δεν τα θυμάσαι καλά. Μην χάσουμε την ανθρωπιά μας επιτέλους γιατί είσαι κομμουνιστές. Έλεος. Έλεος. Τι είπαμε.
3: Το έλεος.
2: Εντάξει, εμείς κομμουνιστές, εσείς θα κάνουμε όλα αυτά που θέλετε εσείς. Έλεος. Λοιπόν, ξαναλέω, όχι, δεν ήταν σκάνδαλο, κυρία μου. Τελείωσε. Μια γυναίκα πέθανε και πέθανε την επόμενη μέρα. Και ήταν καθόλου σκάνδαλο. Τελείωσε.
1: Ένα λεπτό.
2: Πάντε πια.
1: Το όνομα είναι ότι σα λένε την πιο διεφθαρμένη κυβέρνηση στη μεταπολίτευση. Ακούστε τι απαντάτε. Σα το λέω και εσύ.
2: Πάμε να επανέλθουμε. Ο κύριος τον καταγγέλλω δημόσια ότι πήρε λεφτά για ψήφου ποινικού κώδικε. Επειδή μα το παίζει πάρα πολύ, πάρα πολύ ευαίσθητο και πώ το λένε τέτοιο. Ποιο θα πω, πιο έντιμο ο θηγό μεταπολίτευση. Ο κύριος Κοντονής, ο υπουργός δικαιοσύνης του, δήλωσε ότι πήρε λεφτά για να ψηφίσει ποινικούς κώδικες. Και είναι η μόνη λογική εξήγηση για ποιο λόγο, ενώ έχει ανακοινώσει ημερομηνία εκλογών 26 Ιουνίου, της πήγε 7 Ιουλίου. Και άμα θέλει να μου κάνει μήνυση, ο κύριος Τσίπρας.
3: Λέτε ότι χρηματίζει.
2: Ο πιο διεφθαρμένος πρωθυπουργός μεταπολιτών, ο Τσίπρας. Ο πιο διεφθαρμένος. Απλώς δεν το κυνήγησε ο Μητσοτάκης. Αυτή είναι η μόνη του τύχη.
1: Άρα η απάντησή σας στο περιθώριο.
2: Θα μας πει τώρα ο πρωθυπουργός της Νοβάρτης. Θα μας πει εμάς διεφθαρμένους. Ο αρχισκευωρός που καταδικάστηκαν οι υπουργοί του από το δικό δικαστήριο. Και ο Ευαγγελόπουλος και ο Παπάς.
1: Λοιπόν, τώρα.
3: Γιατί επειδή πήρε τα χρήματα.
2: Ξέρετε κάτι, επειδή πραγματικά μας περνάνε για παιδάκια, αλλά παιδάκια δεν είμαστε. Δηλαδή, ξέρεις, τα ακούω. Λέει, Άδωνη, δώσε το προσυνοργή. Άδωνη, δες το μέλλον. Άδωνη, ασχολούμαι με το εσύ. Άδωνη, κάνε τη δουλειά σου. Αλλά όλα έχουν ένα όριο. Προειδοποιώ τον κύριο Τσίπρα. Επειδή εγώ είμαι και ο λίγο παλαβός. Μην το ξαναπεί αυτό με το πιο έντιμος. Μην το ξαναπεί. Η χώρα είναι μικρή. Και ξέρουμε πάρα πολύ καλά περί τίνος πρόκειται. Λοιπόν, είχε ανακοινώσει εθνικές εκλογές 26 Ιουνίου. Mm-hmm. Και αντί να πάει να θυροκολλήσει στη Βουλή το διάταγμα για 26 Ιουνίου, ξαφνικά είπε συγγνώμη, πρέπει να ψηφίσει τους ποινικούς κώδικες. Και πήγαινε οι εκλογές 7 Ιουλίου. Πες μου εσύ, Γιώργο Πιέρο. Η εσύ, Ελένη Καλογεροπούλου, ναι. Μία φορά στην πολιτική ιστορία της Ελλάδος που έχουν ανακοινωθεί από τον Πρωθυπουργό εθνικές εκλογές και αλλάζει ημερομηνία για ψηφιστή νομοσχέδιο. Και να πάμε να μας εξηγήσει ο Τσίπρας γιατί έπρεπε να ψηφίσει αυτό το νομοσχέδιο τόσο επιγόντως. Για ποιο λόγο. Μάλιστα. Το οποίο μετέτρεψε το κακούργημα της ενεργικής δωροδοκίας σε πλημέλημα. Και θα μας πει αυτός για ετοιμότητα. Ο αρχιδιεφθαρμένος.
3: Έχετε στοιχεία, κύριε.
2: Κυρία, ο Υπουργός Δικαιοσύνης του το είπε και του έκανε μήνυση. Εγώ δεν έχω. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης του είπε. Ο κ. Κοντονή. Του έκανε μήνυση.
3: Πώς τα λέτε,
2: του
3: έκανε μήνυση.
2: Του έκανε μήνυση.
3: Πώς λέτε, πώς
2: σας απαντώ, κυρία Καλογεροπούλου. Ο
3: κ.
2: Κοντονή, Υπουργός Δικαιοσύνης του, τον κατήγγειλε δημόσια. Του έκανε μήνυση.
1: Ωραία. Μισό
2: του κάνε!
1: Μισό
2: όχι!
1: Υπουργέ, είναι κατανοητό αυτό. Εγώ
3: θέλω επειδή δεν έκανε μήνυση στον κύριο Κοντονή.
2: Κύριο Κοντονή,
3: λέτε εσείς ότι,
2: μάλιστα,
3: ότι είναι
2: μάλιστα, εγώ πιστεύω
3: ότι
2: πήρε λεφτά για να το κάνει αυτό.
3: Δεν
2: αυτό
3: είναι όλοι οι ίδιοι, κύριε.
2: Αυτό πιστεύω.
3: Σας λέω και εγώ δεν είναι όλοι οι ίδιοι.
1: Τώρα δεν κάνουμε αντιπαράθεση.
3: Δεν είναι
2: όλοι. Πάει και μένει στη βίλα στο Σούνιο 500 ευρώ ενίκιο.
3: Έχετε πάει και μαγαζιά
2: και παιδάκια. Ότι μας το έλεγε χθες είναι.
1: Παρακαλώ. Λοιπόν.
2: Θα μας μιλήσει για ετοιμότητα ο Τσίπρας.
1: Πάμε λίγο να προχωρήσουμε.
2: Λοιπόν,
1: να
2: τα κόψει αυτά. Αλέξη μου, σε προδοποιώ, σταμάτα τα, γίνα στην πολιτική, γιατί εγώ δεν αστείευομαι.
1: Λοιπόν, τώρα, λοιπόν, πέρα από τον κύριο Τσίπρα, έχουμε μία παρέμβαση σήμερα. Την οποία
2: έχει βγει ο Κασελάκης, ναι, και έχει πει ότι βρήκε μαύρα λεφτά στο ΣΥΡΙΖΑ. Το θυμάστε, ο διάδοχος του. Του κάνε μήνυση. Για δεν του κάνει μήνυση
3: πασαλάκι. Ο Τσίπρας να κάνει
2: φυσικά,
3: τον καθένα.
2: Αν πούνε σε μένα, για μένα είπε ο Σαλμάς πήρα μαύρα λεφτά, κυρία Καλογερή, που του κάνα μήνυση. Και αν πεις εσύ τώρα σε μένα, του πήρα μαύρα, να σου κάνω μήνυση.
3: Στοιχεία. Πώς λέτε όλα αυτά τα πράγματα,
2: κύριε Πρωθυπουργέ. Βγήκε ο Κασελάκης και είπε. Βρήκε
3: και τι είναι ο Κασελάκης. Η Αγία Γραφή είναι ο Κασελάκης. Ένας άνθρωπος ο οποίος είναι εκδικητικός.
2: Του έκανε μήνυση. Του έκανε μήνυση.
3: Πρέπει να κάνει μήνυση.
2: Όταν κάποιος αφιλητή την ειδική σου, θα κάνει μήνυση. Έτσι κάνει ο εξωπρεπής άνθρωπος.
3: Σας παρακαλώ.
2: Θα μας πει για τη μότα Αλέξη Τσίπρας. Πού μένε στο Σούνιο με 500 ευρώ ενίκιο πάνω στη θάλασσα. Α, σε παρακαλώ πολύ.
1: Αυτό τώρα είναι η απάντηση στον κύριο Τσίπρα. Στον κύριο Σαμαρά θέλω να πάμε.
2: Λοιπόν,
1: να πάμε λίγο και εκεί. Ο κύριος Σαμαράς.
2: Εγώ το λέω για τελευταία φορά.
1: Ναι.
2: Δεν θα ξανακούσω από τα χείλη του. Είμαι ο πιο έντιμος πρωθυπουργός μεταπολίτευσης. Και θα κόψουν την πλάκα περί διαφθοράς της Νέας Δημοκρατίας και της κυβερνήσεώς μας, γιατί θα με δουν όπως δεν έχουν ξαναδεί. Λοιπόν, τα ακούμε μία, δύο, τρεις. Η κυβέρνησή μας σε όλους τους πίνακες διαφθοράς. Έχει η Ελλάδα υποχωρήσει την εποχή Τσίπρα 20 θέσεις. Είμαστε 20 θέσεις λιγότερο διεφθαρμένοι στο διεθνή πίνακα από ό,τι επί Τσίπρα, με όλες τις διεθνείς στατιστικές. Και αυτό οφείλεται στον GovGR.
3: Έχει έρθει. Το 1%.
1: Κάνουμε μία συνέντευξη. Έχει έρθει, αυτά που
2: έχει
1: λέει,
2: έρθει πριν από ένα μήνα ο αρμόδιος επίτροπος κατά της διαφθοράς
3: της
2: Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το θυμάστε. Και έκανε συνέντευξη και χαιρετίζω την Ελλάδα που τα τελευταία χρόνια έχει τόσο μεγάλη πρόοδο κατά της διαφθοράς. Αυτό που λέει τώρα η Καλογεροπούλη για τις απευθείας αναθέσεις, άλλη μεγάλη μπουρδα που τη λένε συνέχεια. Η μόνη απευθείας αναθέσεις ήταν επί COVID. Και ήταν απευθείας αναθέσεις που επέτρεψε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να αντιμετωπιστεί η πανδημία. Έχει δοθεί, κυρία Καλογεροπούλου, και μπορεί να δοθεί απευθείας ανάθεση με το 44-12 από οποιοδήποτε υπουργό. Εγώ μπορώ να δώσω απευθείας ανάθεση.
3: Δεν ξέρω η κυβέρνησή σας τι κάνει. Δεν ξέρω πώς θα χειριστεί.
2: Αφού δεν ξέρετε πώς το λέτε.
3: Εγώ δεν το ξέρω.
2: Σας λέω λοιπόν.
3: Σας
2: λέω
3: λοιπόν.
2: Επειδή το λένε συνέχεια. Σας λέω λοιπόν ότι στην Ελλάδα ισχύει ένα νόμο που λέγεται 44-12 περί δημοσίων συμβάσεων και το ανώτατο όριο απευθείας ανάθεση είναι 60.000 ευρώ.
4: Να πάμε και λίγο παρακάτω, κύριε Υπουργέ.
2: Αν δεν το ξέρετε. Όλα τα άθρωπα διαγωνισμού.
4: Κύριε Υπουργέ,
2: και αν δεν το ξέρετε, και αν δεν το ξέρετε.
3: Επειδή υπάρχει και αν δεν το ξέρετε,
2: ο ΠΚΠ υπήρχε επί Τσίπρα, δεν πάμε αυτό. Προθέσει καταδικάστηκαν 30 αγρότε το 16.
4: Κύριε Υπουργέ, να πάμε. Το
3: Κασάπη δεν υπήρχε.
2: Μια χαρά υπήρχε. Συγγνώμη, είπε ο Κασάπη δεν υπήρχε. Δεν μου λέτε, ο Κασάπη δεν κατηγορήθηκε ότι μέσω του Λότο πήγε νομιμοποίηση μαύρα λεφτά. Ξέρετε ποια χρονιά πήρε τα Λότο, το 18. Ο Μητσοτάκης κυβερνούσε το 18 που ο Χασάπης πήγε να σπίσει τα λεφτά με τα λόγια.
3: Άρα για όλα
2: και αυτά. Και με σπανάλια κορόιδα.
4: Τώρα θέλω να πάμε σε ένα άλλο ερώτημα.
2: Επειδή εμείς οι νεοδημοκράτες έχουμε μια αστική ευγένεια και ένα ζεν. Και λέμε να μάθουν να λέει αυτού του μπουρδε. Έχουν επεδώσει την ελληνική κοινωνία μια αίσθηση ότι η Ελλάδα είναι Βενεζουέλα. Μα έχει νέπλε διαφθορά. Να μην θυμηθώ τη Βενεζουέλα του Μετσίτη τώρα. Όποιο έτοιμο ρωθούκο μεταπολίτευμα, τώρα που τον ακού. Βρωμίζεσαι από τα σκάνδαλα.
1: Πάμε και στον κύριο
4: λοιπόν,
1: Σαμαρά.
4: Πάμε τώρα στον κύριο Σαμαρά, κύριε Υπουργέ.
2: Μα ξεκούσα και νευρίζομαι ότι παρουσιάζεται αυτό το σχετικό κύριο Τσίπρα. Ο Τσίπρα, ω και βορρό είναι ο Βάρτη, πήγα να κλείσει φυλακή με του οδομάρτε που ήμουν όλοι καταδικαστή και δεν έχει δει μια συγγνώμη. Ο Τσίπρα, που καταδικάστηκε υπουργό του δικαιοσύνη ο Βαγγελόπουλο από το ειδικό δικαστήριο για παράβαση καθήκοντο ότι κατήφθηκε την έρευνα αντί μα για να κλείσει φυλακή. Τα ξέρετε, τα θυμάται κανεί αυτά. Κράμα πουλήσει εντιμότητα αυτό. Έλα, Χριστέ και Παναγία!
4: Λοιπόν, πάμε παρακάτω.
2: Ναι.
4: Ο κύριος Σαμαράς...
2: Μην τολμήσουν και τους ανακούσουν να το λένε. Μην τολμήσεις, Αλέξη μου! Με τη βίλα στο Σούνιο 500 ευρώ εικονικό ενίκιο!
4: Λοιπόν, ξαναρωτώ.
2: Ναι.
4: Ο κύριος Σαμαράς, παρά τις δημόσιες εκκλήσεις πολλών στελεχών και δική σας έκκληση.
1: Πείτε, να κάνετε την ερώτηση.
2: Εσύ, καλά, μου λέει για τον έτοιμο Τσίπρα.
3: Τον
4: έτοιμο Τσίπρα.
2: Ο έτοιμο, αν είναι δυνατόν.
4: Κύριε Γεωργιάδη.
2: Ο βρωμερότερο ο βρωμερών. Θα πουλήσει ετοιμότητα. Πήγα να σκλήσει φυλακή. Ο Βρωμιάρη. Και πουλάει ετοιμότητα. Αν είναι δυνατόν. Που πάει τώρα και ξεφτυλίζει όλου του πρώην συντρόφου του έναν νέαν. Αυτό αρέσει που ξεφτυλίζει.
1: Λοιπόν, πάμε στον κύριο Σαμαρά.
4: Να πάμε λίγο παρακάτω στη συζήτηση. Λοιπόν, ξαναρωτάω τέταρτη φορά. Ο κύριος Σαμαράς, παρά τις δημόσιες εκκλήσεις πολλών στελεχών και τη δική σας, δεν φαίνεται ότι ανταποκρίθηκε. Είναι έτοιμος να κάνει το κόμμα του. Ξεκίνησε ένα πόλεμο διαδικτυακό εναντίον της Νέας Δημοκρατίας και εναντίον της κυρίας Μπακογιάννη. Σήμερα πήγε στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου για τις υποκλοπές. Και βλέπουμε ότι πια έχει μπει, να το πω έτσι, το νερό στο αυλάκι για να σας αντιπαρατεθεί μαζί σας και ενδεχομένως για να σας στερήσει και την αυτοδυναμία ή ό,τι άλλο κτιμά ότι πρέπει να κάνει. Σας άκουσα σήμερα να λέτε ότι ο κύριος Σαμαράς λέει επιχειρήματα που τα έχει πει κατά καιρούς ο κύριος Βαρουφάκης, η κυρία Κωνσταντοπούλου, η κυρία Λατινοπούλου και, εν πάση περιπτώσει, δεν ξέρω αν θέλει να τους μοιάσει και να κάνει παρέα.
2: Πόσο, θεωρεί...
4: ναι. Πόσο θεωρείτε λοιπόν ότι θα βλάψει τη Νέα Δημοκρατία αυτή η απόφαση του κυρίου Σαμαρά και πόσο εσείς θα συνεχίσετε να λέτε ότι επειδή τιμάτε την Πρωθυπουργία του δεν μιλάτε εναντίον του από τη στιγμή που ο ίδιος επιτίθεται στη Νέα Δημοκρατία και όσο περνάει ο καιρός θα επιτίθεται και πιο σκληρά.
2: Καταρχάς την Πρωθυπουργία του προφανώς την τιμάω.
4: Καλά, αυτό είναι έτερον εκάτερον.
1: Ωραία, για να ακούσουμε την απάντηση.
2: Εγώ ήμουν μέλος του Υπουργικού του Συμβουλίου, μέλος κοινοβουλευτικής του ομάδος, δώσαμε τη μάχη να μείνει η Ελλάδα στο ευρώ με αρχηγό τον Πρωθυπουργό Σαμαρά. Αυτό δεν αλλάζει, έχει γράψει ιστορία. Αυτό έγινε άσχετο με τα παρόντα και τα μέλλοντα.
4: Ναι.
2: Αυτό είναι παρελθόν, είναι γεγονός, δεν αλλάζει. Τώρα, είναι προφανές ότι από χθες ο κ. Σαμαράς έχει ανεβάσει πίστα, ας το πούμε έτσι.
4: Έτσι.
2: Και έχει ξεκινήσει μια καταμέτωπη επίθεση στη Νέα Δημοκρατία. Πρώτα απ' όλα, ως γεγονός είναι πάρα πολύ λυπηρό. Εγώ δεν μπορώ να πω ψέματα. Γιατί εμείς έχουμε και μια μεγάλη διαφορά με τους Σιριζέους. Και θέλω να σου εξηγήσω και ποια είναι. Οι Σιριζέοι απεδείχθηκαν ότι δεν αγαπούσαν τον ΣΥΡΙΖΑ. Τους ήταν αδιάφορο αυτό το κόμμα. Πώς αποδεικνύεται πόσο αδιάφορο τους ήταν. Η ταχύτητα με το οποίο το εγκατέλειψαν όταν κατάλαβαν δεν μπορεί να του παρέχει πια καρέκλες. Δηλαδή, μόλις κατάλαβαν οι Σιριζέοι ότι με το ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορούν να επανεκλεγούν, ξέχασαν αγώνες, τις νεολαίες τους, τα νιάτα τους, τα φεστιβάλ τους, και είπαν πιο ΣΥΡΙΖΑ. Πάμε όλοι στην αριστερή συμπαράταξη όσο μπορούμε πιο γρήγορα. Λοιπόν, είναι απολύτως προφανές, ότι εμείς έχουμε μια ειδοποιώ διαφορά.
4: Mm-hmm.
2: Εμείς στη Νέα Δημοκρατία, Δημήτρη μου, την αγαπάμε. Τη Νέα Δημοκρατία, πέραν τώρα των πολιτικών μας, του Σαμαρά, του Μητσοτάκη, του Γεωργιά, του Χατζηδάκη, τη Νέα Δημοκρατία ως Νέα Δημοκρατία, την αγαπάμε.
1: Πλήττει την παράταξη ο κύριος Σαμαράς. Αυτό είναι το ερώτημα τώρα, καθαρά.
2: Το τι θα γίνει στο τέλος θα το αποφασίσει το μεγάλο αφεντικό που είναι ο ελληνικός λαός. Δεν είμαι εγώ το μεγάλο αφεντικό.
1: Έρχεται για να πλήξει όμως την παραταξή σας.
2: Το μεγάλο αφεντικό είναι ο ελληνικός λαός. Ο ελληνικός λαός κρίνει και εμένα και τον Μητσοτάκη και τον Σαμαρά και τον Τσίπρα και τον Αβραμίδη και όλους μας. Και θα μας βάλει στη θέση που νομίζει το μεγάλο αφεντικό. Που είναι ο ελληνικός λαός. Προσωπικά, πέραν της μεγάλης λύπης που μου προκαλεί η συνειδητοποίηση ότι τελικά θα διαβεί τον Ρουβίκονα και θα κάνει κόμμα, ελπίζω έστω και την ιστάτη στιγμή αυτό να μην συμβεί, γιατί προφανώς εάν κάνει κόμμα, και απαντώ στην ερώτηση, καθίσατε πολιτικό μας αντίπαλος.
1: Αγαπάει την παράταξη του κ. Σαμαράς, γιατί είπατε για τους Σιριζέους.
2: Θα τον αντιμετωπίσουμε ως πολιτικό αντίπαλο. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο.
1: Για να είμαστε δίκαιοι. Γιατί
2: αλλά αυτό δεν
1: λεπτό.
2: Είναι δική μας επιλογή. Αυτό είναι δική του επιλογή.
1: Εσείς είστε δίκαιος, κάνετε οξία κριτική. Κάποιες φορές συμφωνεί, διαφωνεί κανείς. Αλλά στο κομμάτι των Σιριζέων τώρα που είπατε πριν, για να είμαστε δίκαιοι, είπατε οι Σιριζέοι δεν αγαπάνε τον ΣΥΡΙΖΑ. Ο κ. Σαμαράς αγαπάει τη Νέα Δημοκρατία. Να είμαστε δίκαιοι με αυτό. Γιατί να το λέμε για τη μία πλευρά και να μην το λέμε και για την άλλη.
2: Με βία. Τα θετικά σου πω ότι είχαν βία προ τη Νέα Δημοκρατία. Δεν αισθάνεται αγάπη για τη Νέα
1: Δημοκρατία. Αυτό είναι
3: δίκαιο. Κύριε Υπουργέ, ο κύριος
2: δηλαδή,
3: Σαμαράς
2: όταν
3: πήγε...
2: αγαπάς κάποιον, δεν μπορείς να σταθείς εναντίον του, ακόμα και αν θεωρείς ότι έχεις δίκιο. Θα σου πω.
1: Μάλιστα.
3: Σήμερα
1: άρα αυτό δεν αφορά μόνο
3: τη δικαιοσύνη για το θέμα των παρακολουθήσεων. Και μάλιστα μέσα από διαρροές συνεργατών του, άφησε να εννοηθεί ότι με εντολή του ίδιου του Πρωθυπουργού είχε γίνει η παρακολούθησή του. Εσείς τι λέτε για αυτό το θέμα, γιατί είναι ένα θέμα το οποίο μας περιπτώσει απασχολεί γενικότερα την πολιτική ζωή.
2: Πότε έγιναν οι παρακολουθήσεις?
3: Όταν έγιναν οι παρακολουθήσεις.
2: Πότε? Ποια χρονιά?
1: Από το καλοκαίρι που ήταν το 23.
3: Το 23.
1: Το
4: 22.
1: Το 22. Το καλοκαίρι του 22 έσκασε.
2: Ο κύριος Σαμαράς της κλειδίου του 23 στήριζε το Μητσοτάκη.
1: Βέβαιος.
2: Άρα προφανώς δεν θεωρούσε το Μητσοτάκη υπέρ των παρακολουθήσεων του. Άρα δεν δέχομαι αυτούς τους κύκλους που λέτε. Δεν μπορώ να πιστέψω.
3: Από τον κύριο Σαμαρά έγινε η διαρροή ότι από τη στιγμή που ήταν πρωθυπουργός ο κύριος Μητσοτάκης.
2: Επειδή ο κύριος Σαμαράς είναι σοβαρός άνθρωπος και οι εκλογές γίνανε πρώτων εκλογών του 23, στις οποίες ο κύριος Αντώνης Σαμαράς στήριζε τη Νέα Δημοκρατία και τον Κυριακό Μητσοτάκη. Πρώτων περιφερειακών εκλογών του 2024 που στήριζε τις επιλογές Μητσοτάκη μεταξύ αυτών.
3: Καλά, και άλλων υπουργών. Και εσάς δεν σας παρακολουθούσαν.
2: Εγώ δεν είπα ότι με παρακολουθούσε ο Μητσοτάκης.
3: Εντάξει, σας παρακολουθούσαν.
2: Εσείς μου λέτε.
3: Άρα χρονικά
2: μπορούσανε
3: να τον παρακολουθήσουν.
2: Εσείς μου λέτε έναν ισχυρισμό που τον χρεώνεται στον Αντώνη Σαμαρά.
3: Όχι εγώ.
2: Εγώ δεν πιστεύω.
3: Εγώ δεν
2: ότι έχει πει κάτι
3: δεν χρεώνω σε κανένα. Λέω ότι λένε πηγές.
2: Εγώ δεν
3: Σαμαρά.
2: Πιστεύω ότι υπάρχουν τέτοιες πηγές και λένε αυτό το πράγμα. Γιατί αυτό θα σήμαινε ότι ο κύριος Σαμαράς στήριζε τον Μητσοτάκη, ενώ τον θεωρούσε υπεύθυνο των παρακολουθήσεων του. Επειδή δεν μπορώ να πιστέψω ότι
3: μετά
2: έγινε κάτι τέτοιο.
3: Μετά.
2: Πώς μετά.
3: Όπως το μάθετε και όλοι εσείς που σας παρακολουθούσαν.
2: Μην βάλουμε στο στόμα τον Τόνι Σαμαρά πράγμα που δεν έχει πει. Ως Έλληνας πολίτης είχε δικαίωμα να πάει στον Άριο Πάγο και να ζητήσει ό,τι νομίζει. Καμία αντίρρηση δεν υπάρχει. Δεν τον ψέξει κανείς γι' αυτό.
4: Λοιπόν, εγώ τώρα θέλω να ρωτήσω το εξής. Αν θεωρείτε, γιατί ο κύριος Σαμαράς σαφώς έχει μια δεξιά ατζέντα που κατεβαίνει στις εκλογές. Αν θεωρείτε ότι ένα κομμάτι αναποφασίστων που δεν σας ψήφισε στις ευρωεκλογές, που έχει μείνει στον καναπέ ή οτιδήποτε άλλο, μπορεί να βρει το κόμμα που ψάχνει στον κύριο Σαμαρά και αυτό να σας στοιχίσει την αυτοδυναμία ή τη δυνατότητα αυτοδυναμίας, άρα να οδηγηθείτε αναγκαστικά σε δεύτερες εκλογές.
2: Όλα αυτά είναι υποθετικά σενάρια, στα οποία δεν έχει νόημα να απαντάει ένας πολιτικός. Εγώ αυτό μπορώ να σου πω είναι μόνο για τα πολιτικά χαρακτηριστικά ενός εκάστοτε. Τι προσφέρει η Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη? Προσφέρει κυβερνησιμότητα. Αν δείτε τη δημοσκόπηση, υπάρχει ένα ποσοστό, άλλο το μεγαλύτερο, άλλο το μικρότερο, που λέει θέλω να υπάρχει μόνο μια κυβέρνηση. Το ενδεχόμενο κόμμα του Αντώνη Σαμαρά θα είναι ένα ακόμα παζλ στην πολυπίκυλη αντιπολίτευση. Αλλά κυβέρνηση δεν μπορεί να γίνει. Κυβέρνηση σήμερα μπορεί να γίνει μόνο η Νέα Δημοκρατία. Τέλεια. Για ποιο λόγο? Δεν είναι το μόνο κόμμα που είναι εγγύς της αυτοδυναμίας, και γιατί ό,τι και να μου λέτε, εγώ ψέματα στον κόσμο δεν μπορώ να πω, δεν βλέπω κανένα κόμμα πρόθυμο να συνεργαστεί με κανένα άλλο κόμμα. Ακούω, ας πούμε, τον κύριο Σαμαρά ότι αν έμπαινε στη Βουλή, ο σκοπός θα ήταν να προτείνει στην κυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία με άλλο πρωθυπουργό. Το ακούς, φαντάζομαι αυτό. Θα ήταν κωμικό να ετηθεί κάτι τέτοιο. Δηλαδή θα κερδίσουμε τις τάξεις εκλογές και θα υποκύψουμε εμείς σε πολιτικό εκδεσμό του οποιοδήποτε για να μην είναι πρωθυπουργός ο νικητής των εκλογών. Αδιανόητο πράγμα. Αυτό θα σημαίνει ξανά εκλογή προφανώς. Άρα το ερώτημα είναι ένα ακόμα πολιτικό κόμμα που στην πραγματικότητα απευθύνεται στον πολυκερματισμό της αντιπολίτευσης βλάπτει το βασικό κυβερνητικό κόμμα? Κατά τη γνώμη μου τελικά όχι. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν με λυπεί η πιθανότητα να πρέπει να αντιμετωπίσω τον Αντώνη Σαμαρά, έναν άνθρωπο που αγαπώ και σέβομαι, ως πολιτικό μου αντίπαλο. Με λυπεί.
1: Έχετε πει και κάτι ακόμα για να πάμε και στα θέματα της υγείας. Για το ΠΑΣΟΚ, ειδικά έχετε προβλέψει ότι ο κ. Ανδρουλάκης θα φύγει από την ηγεσία του. Είναι ακόμα εκεί και οδηγεί το κόμμα στις εκλογές, ο κ. Ανδρουλάκης.
2: Εγώ έχω προβλέψει ότι θα μείνει έτσι ο κ. Ανδρουλάκης.
1: Αλλά.
2: Εγώ είπα θα φάνε το βράδυ των εκλογών.
1: Γιατί το λέτε αυτό?
2: Όταν θα είναι τρίτο τέταρτο, θα τον φάνε.
1: Μάλιστα.
2: Δεν υπάρχει έτσι. Αλλά δεν μπορούν να τον φάνε πριν τον εκλογό.
1: Ο κύριος Γουρός σήμερα, εκτός γραμμής ΠΑΣΟΚ, άφησε να εννοηθεί ότι μπορεί να υπάρξει συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία σε έκτακτες συνθήκες. Λένε στον ΠΑΣΟΚ, αυτή είναι προσωπική άποψη, δεν είναι εντός γραμμής. Αλλά αυτές τις φωνές στον ΠΑΣΟΚ πώς τις ακούτε?
2: Πάμε να δούμε λίγο πρακτικά. Ότι υπάρχουν και κάποιοι λογικοί άμεσα στον ΠΑΣΟΚ και καταλαβαίνουν ότι αυτή η συνεδριακή του απόφαση είναι καταστροφική, προφανώς υπάρχουν. Καμία αντίρρηση. Όμως. Εκεί έχουν λάβει μια συνεδριακή απόφαση. Ναι. Πάντων, λίγο πρακτικά. Πες μόνο ενωμένων εκλογών, λέω να δουλάξω λόγο, αλλάζω γνώμη και υπό κάποιους όρους κάνω μια πραγματική συμφωνία και κάνω σπίτι με την Δημοκρατία. Θα υπάρξουν κάποιοι βουλευτές που θα πούνε όχι, εμείς δεν δίνουμε ψήφο εμπιστοσύνη γιατί το συνέδριο μας έχει αποφασίσει ανάποδα. Mm-hmm. Θα μπορεί να διαγράψει και να πει άδεια επειδή θα αρχίσει να διαγράφω? Όχι, αφού θα έχουν το συνέδριο με το μέρος τους. Mm-hmm. Πώς θα διακινδυνεύσει ο Ανδρουλάκης με την πιθανότητα να ξαναπέσει την κυβέρνηση με εκλογές μετά από ένα μήνα να διαρπάσει το κόμμα του? Θέλω να πω ότι αυτές οι μανούβρες δεν γίνονται μετά τις εκλογές. Αυτές οι μανούβρες γίνονται με καθαρές κουβέντες πρώτων εκλογών και με καθαρές κουβέντες και στον ελληνικό λαό. Λέει, πώς θα πας στον ελληνικό λαό και θα έχεις πει ως ΠΑΣΟΚ ότι έχω πάει στην εδριακή, πάω να βρει ένα στόμα με το Μητσοτάκη, να μην έρθει με το Μητσοτάκη.
1: Κατανοητό.
2: Τι γίνεται αυτό? Άρα ο λαός πρέπει να πάει να ψηφίσει και να έχει ένα δεδομένο. Συγκυβέρνηση Νουδού ΠΑΣΟΚ υπό αυτές τις συνθήκες δεν μπορεί να υπάρξει, όχι με ευθύνη της Νέας Δημοκρατίας.
1: Κατανοητό. Ένα διπλό ερώτημα τώρα. Θέλω να μας πείτε. Τώρα που έχει αποσαφινιστεί, τι έχει γίνει με τον γιατρό που είδαμε τις εικόνες του στο Καστελόριζο, αν να μπαίνει σε περιπολικό. Και το λέω έτσι, να μπαίνει σε περιπολικό, γιατί δεν έχουμε καταλάβει τι ακριβώς γίνεται. Εσείς ξέρετε, ως Υπουργός Υγείας. Και το δεύτερο, μαθαίνουμε ότι έχουμε από την Ελστάτ πολλές επιστροφές Ελλήνων. Καλό είναι αυτό. Μεταξύ αυτών έχουμε και γιατρούς.
2: Καταρχάς, ναι, έχουμε και γιατρούς. Και στην τελευταία προκήρυξη έχουμε και αρκετούς γιατρούς του εξωτερικού που κάνουν έτσι. Πάω τώρα στο
1: Καστελόριζο.
2: Στο Καστελόριζο. Καταρχάς, η εικόνα ενός οποιοδήποτε πολίτη. Να σλιμάνε με χειροπέδες δεν είναι όμορφη. Δεν προκαλεί σε κανένα χαρά. Ακούω το επιχείρημα, μα γιατρός με χειροπέδες. Mm-hmm. Θέλω να είμαι ξεκάθαρος αυτό. Δεν καταλαβαίνω αυτή την ερώτηση. Ο νόμος ισχύει για όλους μας. Δεν εφαρμόζεται ο νόμος αναλόγως το τι αξίωμα έχουμε τη
3: ψυχή. Μα δεν έκανε όμως κάτι.
2: Για μία. Εγώ μπορώ να σας μεταφέρω μόνο όσα ξέρω από τις υπηρεσίες και ό,τι μου έχουν μεταφέρει. Mm-hmm. Δεν ήμουνα εκεί, άρα ό,τι λένε με αυτή την επιφύλαξη. Πρώτα απ' όλα δεν συνελήφθη για τίποτα που έχει σχέση με το ΕΣΥ. Ούτε για ναι. που λέγανε ότι του ζητάγανε να παρανομήσει την ταχογράφηση, ούτε τίποτα. Είχε μία προσωπική αντιδικία, πρώτα με έναν καταστηματάρχη που γίνανε επεισόδιο εκεί με τα στενοφόρα και την τέντα και λογοφέρανε. Μπορεί και να είχε δίκιο ο γιατρός. Δεν λέω ότι είχε άδικο ως προς την ουσία, ότι όπως είχε να βάλει τα καθήματα δεν επέτρεψαν στον στενοφόρο να περάσει. Αλλά πάνω στη λογομαχία ο ένας του κάνει μήνυση. Έχει δικαίωμα, κάνει μήνυση, δεν απαγορεύεται. Το δεύτερο περιστατικό, μάλλον σοβαρότερο του πρώτου, πάλι στις απρέσεις της αντιδικίας, πήγε με υπάλληλο του Δήμου να παραλάβει ένα διαμέρισμα, ένα δίδυμα ένα δημοτικό διαμέρισμα που του είχαν παραχωρήσει, και αυτός έκρινε ως καλή ιδέα να κλειδώσει την πρώτη, να αφήσει κλειδωμένη και να φύγει. Ανησύχησε, αυτή την έπιασε πανικός, άσε να παίρνει τηλέφωνο, να φωνάζει, πήρε την αστυνομία, ήρθε η αστυνομία, την έβγαλε από την κλειδωμένη πόρτα και αυτή την καθέστηκε και αυτή μήνυση. Με σχόλια δεν καταλαβαίνω. Δηλαδή, αν πα να κλειδώσει κάποιον χωρίς τη θέλησή του κάπου και θα σου κάνει μήνυση, πρέπει να παρέμβει ο Υπουργός Υγείας.
1: Δεν έχω καλό λόγο. Για να καταλάβουμε και τι
3: γίνει. Αν μου επιτρέπετε, ο γιατρός αυτός είχε κάνει, είχε ζητήσει και μία σειρά από πράγματα που αφορούσαν το κέντρο υγείας. Δηλαδή, είχε ζητήσει ένα μηχάνημα για τα εμφράγματα να προλαβαίνουν αρχικά. Είχε ζητήσει να πηγαίνει μια φορά την εβδομάδα ένας παιδίατρος. Είχε ζητήσει κάποια πράγματα τα οποία αφορούσαν την υγεία των πολιτών ενός νησιού που το θυμόμαστε όταν υπάρχει πάντα εθνικός λόγος.
2: Για να πούμε λίγο για τις συνθήκες υγείας στο Καστελόριζο. Στο Καστελόριζο, όταν καταλάβαμε ότι υπάρχει πρόβλημα, μετακινήσαμε εμείς δύο γιατρούς και υπηρετούν τώρα δύο γιατροί στο Καστελόριζο. Και με την προκήρυξη που έβγαλα, έχω προκήρυξει τέσσερις θέσεις μονίμων γιατρών και βρήκαμε και τις τέσσερις. Και άρα από το Σεπτέμβριο, τέλος του Σεπτέμβριου, θα έχει μονίμους γιατρούς στο νησί πλήρως καλυμμένο. Δεν περιμέναμε τον αγροτικό γιατρό να υποδείξει τις δικές μας ευθύνες στο Καστελόριζο.
3: Ναι, αλλά ο αγροτικός είναι, είναι εκεί και κάνει τη δουλειά του.
2: Αγροτικός αυτός που είχε αυτό το πολύ μεγάλο ενδιαφέρον στο Καστελόριζο παρετήθηκε. Αυτός και η συνάδελφός παρετήθηκαν μαζί. Ενώ εκείνοι παρετούντο, εγώ έστειλα δύο γιατρούς ήδη. Τι σας λέει, ότι εγώ δεν ενδιαφέρομαι το Καστελόριζο και τη δίκη υγιεινή του, αλλά σου ξαναλέω. Εγώ να σου πω ότι ο γιατρός είχε χίλια δίκια. Παραδείγματος χάρη σε αυτά που είχε το κατάλημα, είχε προφανώς δίκιο. Το ότι έχεις δίκιο είναι λόγος για να κλειδώνεις την άλλη μέσα. Και αυτό δεν είναι ποινικά ελεγκτέο, κατά τη γνώμη σου.
1: Υπουργέ, να προλάβουμε και κάτι ακόμα για τις
2: εξετάσεις. Α, σε κλειδώσω κι εγώ. Δεν πάει να φύγω. Για να φτάσω να ξεκλειδώσω πριν.
1: Είναι κατανοητό αυτό, να ρωτήσουμε και κάτι ακόμα για τις εξετάσεις.
3: Αυτό όμως είναι ένα επιμέρους σοβαρό, πολύ σοβαρό.
2: Αυτό σου λέω.
3: Είναι ένα επιμέρους πρόβλημα.
1: Ναι.
3: Μιλάμε για την ουσία. Που η ουσία ήταν ότι αυτός ο άνθρωπος, ότι η καταρχήν η μήνυση του έγινε για αυτό που είπατε. Ότι είπε στον άλλο, πάρε τις καρέκλες. Ωραία, για να περνάει το στενοφόρο.
2: Με ρωτήσατε για τη σύλληψη. Ο άλλος που του έκανε τη μήνυση, αυτός ποιος έχει δίκιο, άδικο θα κλείσει το δικαστήριο. Εγώ δεν είμαι δικαστής. Ισχυρίζεται ότι είπε ο γιατρός, φέρε τη μάνα στο κέντρο υγείας, δεν θα το πείσω. Αν έχει λεχθεί κάτι τέτοιο, είναι παντελώς απαράδεκτο προφανώς. Αλλά ξαναλέω, εγώ δεν ξέρω αν είναι αλήθεια αυτό που είπε ο ένας ή αλήθεια αυτό που ο άλλος. Λέω ότι σε μία ποινική αντιδικία δύο πολιτών μπορεί να υπάρξει και σύλληψη
4: για τον κύριο Υπουργέ, να ρωτήσουμε και κάτι άλλο για τις
2: προληπτικές. Αλλά αυτό δεν έχει να κάνει με το ΕΣΥ. Αυτό λέω.
4: Για τις προληπτικές εξετάσεις που πραγματικά έχουν βοηθήσει πολύ κόσμο και που έχουν εντοπίσει ασθένειες στα πολύ πολύ πρώτα του στάδια. Θέλω να μου πείτε, μέχρι τώρα αυτές οι εξετάσεις γίνονταν με λεφτά του Ταμείου. Τώρα που τελειώνει το Ταμείο Ανάκαμψης, θέλω να μου πείτε αν κάποιες από αυτές τις εξετάσεις θα συνεχιστούν ή μπορεί να συνεχιστούν με λεφτά του κρατικού προϋπολογισμού.
2: Έχουμε ήδη δεσμεύσει 75 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο για τα επόμενα 4 χρόνια με σκοπό να συνεχίσουμε ένα κομμάτι αυτών των πολιτικών εξετάσεων.
4: Παραδείγματος
2: χάρη τα καρδιακιακά, τον καρκίνο του μαστού, ενδεχομένως τον καρκίνο του παχαίου εντέρου, την ανίχνευση την πρώιμη της νεφρικής λειτουργίας.
4: Άρα για τα επόμενα 4 χρόνια αυτές οι προληπτικές εξετάσεις θα γίνονται κάθε χρόνο.
2: Σωστά. Θα προσφέρονται, όχι, όλες, όμως, όχι σε όλους, mm-hmm. γιατί τώρα
1: και
2: κάναμε σε όλο τον πληθυσμό. Τώρα βγαίνουν κάποιοι αλγόριθμοι και λένε μετά από πόσο καιρό, δεν χρειάζεται, δηλαδή, αμέσως κάνει εξέταση φέτος και έχεις βγει καθαρός, δεν θα ξανακάνεις ένα χρόνο, θα την κάνεις σε 3 χρόνια.
4: Μάλιστα.
2: Έτσι. θα σου έρχεται στο κινητό σου με στο My Health από το μήνυμα και θα το κάνεις.
1: Mm-hmm. Θέλω να σα ρωτήσω και κάτι τελευταίο. Έχετε δει και τα ξέρετε πολύ καλύτερα από εμάς, γιατί τα επισκέπτεστε και όλα σε όλα τα μέρη, δεν τα βλέπετε από το γραφείο. Γίνεται μια μεγάλη συζήτηση, άκουγα το μεσημέρι για τη Σαντορίνη. Εκεί που δίνεται καλά λεφτά, να το πω λαϊκά, να συνοηθούμε, κοντά στα 5 χιλιάρικα καθαρά μπορεί να πάρει ένας γιατρός να πάει στη Σαντορίνη, αν δεν απατώμε. Είναι υψηλό το κόστος διαμονής. Και θέλω να σας ρωτήσω, μήπως μπορείτε να βρείτε μια φόρμουλα με τους Δήμους, ώστε αυτοί οι άνθρωποι να ξεπερνάνε το θέμα του υψηλού κόστου στη στέγη.
2: Καταρχάς, στη Σαντορίνη είχαμε φτάσει παρελθόν να προσφέρουμε έως και 12.000 ευρώ το μήνα για τον παθολόγο.
1: Και παρόλα αυτά.
2: Γιατί εκεί είναι εμείς, δεν είναι εσύ, μπορούμε να δίνουμε παραπάνω μισθούς. Και εκείνη τη χρονιά που βάλει τα 12.000 δεν είχαμε βρει κιόλας. Λοιπόν, επίσης να σας πω ότι στη Σαντορίνη, χάρη στον κύριο Χαράλα Μπορούσο, τον οποίο δημόσια ευχαριστώ, χτίζονται αυτή τη στιγμή κατοικίες γιατρών, θα είναι του χρόνου έτοιμες και θα προσφέρουμε και κατοικίες στους γιατρούς, θα παίρνουμε από του χρόνου.
1: Οι Δήμοι τι κάνουν.
2: Έτσι. Ο Δήμος εκεί δεν έχει χτίσει σπίτια. Αν ρωτάτε, δεν έχει σπίτια η Σαντορίνη.
1: Να κρατήσουν χρήματα από ένα αποθεματικό και να πούν αυτά πάνε για τη στέγαση του γιατρού στο νησί μας.
2: Δεν γίνεται. Υπάρχουν Δήμοι που δίνουν χρήματα για τη στέγαση. Πάμε σχάρι στο Καστελόριζο. Δίνονται χρήματα για τη στέγαση.
4: Ή δίνουν σπίτια. Άλλοι
2: δίνουν σπίτια. Άλλοι δίνουν λεφτά, άλλοι δίνουν σπίτια. Θέλω να πω ότι υπάρχει αυτό που λέτε σε ορισμένους Δήμους. Σαντορίνη, όχι. Αλλά σε άλλους Δήμους υπάρχει.
1: Υπουργέ,
2: δεν υπάρχει. Είναι νόμος που ψήφισα εγώ το καλοκαίρι του 24 και δίνει τη δυνατότητα στους Δήμους και το έχουν αξιοποιήσει πάρα πολύ. Να φέρω ένα παράδειγμα. Η Δράμα. Να σα χαρώ και δημοσίω το μέχρι δράμα. Θυμάστε πέρσι το Σεπτέμβριο. Επειδή βλέπω τον βουλευτή Δράμα, πέρασε τον κύριο Νικολαίδη. Τον τάσσε από το Πασόκ. Και συμπάθεστε του. Θυμάστε που είχα πάει στο νοσοκομείο και φωνάζα να γίνεται επεισόδια και δεν πήγα και τα λοιπά. Και ξαναπήγα μετά και μου δίνανε λουλούδια. Σε συνεργασία με τον Δήμο, βγάλαμε χρηματικό κίνητρο. Έχουμε βρει τρεις παθολόγους τη στιγμή που μιλάμε. Και από ό,τι μάλλον μαθαίνω, βρίσκουμε και τέταρτο. Με τη συνεργασία Δήμου Υπουργείου, λύθηκε το πρόβλημα. Σταμάτησε η φασαρία στην Δράμα. Θα πάω στο νεκρό, εγκαινιάσω καλώς και τα έργα. Και μισό θα μου ξαναδώσω λουλούδια και θα φύγει αυτή η περίοδος φασαρίας. Γιατί όσοι λέγανε ότι εμείς δεν ενδιαφέρομαστε για τη Δράμα, κάνουν λάθος.
1: Μια και λέτε για λουλούδια στο κρατικό.
2: Λέω σε ένα παράδειγμα επιτυχίας.
1: Ναι. Να ρωτήσω κάτι τώρα, μια και το λέτε αυτό και για να κλείσουμε. Τα ζόρικα δεν ήταν στη Δράμα. Τα ζόρικα ήταν εκεί που είδαμε και αυτές τις απαράδεκτες εικόνες με τη βία σε βάρος σας, στο κρατικό της Νίκας. Εκεί θα ξαναπάτε.
2: Δεν ήταν ζόρικα εκείνη την ημέρα, απλώς δεν πήγα.
1: Θα ξαναπάτε.
2: Θα πάω μέσα στον Ιούλιο.
1: Α, μέσα στον Ιούλιο.
2: Ναι, ναι, θα πάω τώρα.
1: Τώρα,
2: ναι. Ναι, πρέπει να πάω να κάνω εγγένεια του άλλου. Παίρνουμε τα χειρουργία και τις κλινικές και τα λοιπά. Θα πάω να εγγενιάσω.
1: Και αν υπάρξουν ανάλογα επεισόδια.
2: Δεν πιστεύω να υπάρξουν.
4: Μετά ελπίζω μετά όχι ξανά με τα Αμερικάνικα, Μάνι και Τόκουμπα.
1: Λοιπόν.
2: Επειδή διάγομαι και τις ημέρες της εορτής των 250 ετών της Αμερικανικής Ανεξαρτησίας και επειδή σε άνθρωπο σου μιλήσω, Δημήτρη, ότι εγώ είμαι φουλ φιλοαμερικάνος και δεν το κρύβω, εγώ ήμουν φιλοαμερικάνος πριν γίνει της μόδας να είμαστε φιλοαμερικάνοι στην Ελλάδα, μπορεί και να τα ξαναβάλω. Δεν θα του ζητήσω και την άδεια.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Υπουργέ, που ήσασταν εδώ. Να είστε καλά, κύριε Κυριακή.
3: Καλό βράδυ.
1: Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε το πάνελ μας.
5: Σήμερα έχω τη χαρά να φιλοξενώ μία από τις πιο επιδραστικές γυναίκες για τη δημόσια ζωή της χώρας. Την δημοσιογράφο και πολιτικό, Λιάνα Κανέλη.
6: Θα συγχαίνομαι τον εαυτό μου αν είχα χάσει την ψυχραιμία μου. Γι' αυτό έμεινα όρθια και σε άμυνα. Για να φανεί το κτίνος και να φανεί και το καθαρό κούτελο του Κανελέγκου. Παλιά έτσι κυσκωνόταν ένας και έφευγε από ένα κόμμα και πήγαινε στο άλλο. Αποστάτησε, οπίσει, οδήξε. Τώρα είναι μάγκα τη Καραμπουζουκλή.
0: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου. Απόψε τα μεσάνυχτα στο Άξιον 24.
7: Καλοκαίρι, μία σελίδα πιο κοντά. Πιο κοντά σε βιβλία που συζητιούνται. Πιο κοντά σε ιστορίες που θα σε συνεπάρουν. Πιο κοντά σε παιδικές περιπέτειες με δράκους, κάστρα και αγαπημένους ήρωες. Βρες χιλιάδες βιβλία στα Public και γέμισε το καλοκαίρι σου ιστορίες. Public.
8: Έλα, έλα, έλα πως είσαι.

0: επιχειρήσεις. Elabet, η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet, έλα όπως είσαι.
1: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
2: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
1: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
3: Capitalism can inform how we have sex.
1: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
4: It becomes more capitalistic.
1: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
5: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
6: He deserves to know the whole truth. Not just some half-assed lie.
7: Maybe she'll be able to help me find out who's behind all this.
8: He's in a lot more trouble than we thought.
9: This is our investigation, not yours.
10: I have a gun.
11: You lied to me.
0: Absentia.
12: This is too dangerous to do on your own.
0: Δευτέρα με Παρασκευή, στη μία μετά το μεσάνυχτα, στο Action 24.
13: Είναι ένα επιπλέον πακέτο ΔΕΘ στην ουσία.
14: Η νύχια σε κλειώτη γυναίκα αυτή.
15: Έχουμε 4 παρεμβάσεις μέσα σε αυτό το μήνα που αφορούν τους οφειλέτες του δημοσίου.
16: Για τα καινούργια κόμματα θα δούμε αλλαγές.
17: Πρέπει κάποτε εμείς οι πολιτικοί να καταλάβουμε ότι όταν το ρεύμα πηγαίνει τη χώρα στον γκρεμό, καθήκον του πολιτικού δεν είναι να πηγαίνει με το ρεύμα, καθήκον του πολιτικού είναι να βγαίνει απέναντι στο ρεύμα και να το σπάει.
18: Θολώνεται η εικόνα με τη συζήτηση που κάνουν τα στελέχη μας.
0: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
19: Λοιπόν, εδώ είμαστε σε ετοιμότητα και έχουμε την χαρά με την Ελένη και τον Δημήτρη και υποδεχόμαστε τις καλεσμένες και τον καλεσμένο μας. Την πρώην Υπουργό και Βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας στο Νότιο Τομέα, την κυρία Βούλτεψη. Καλησπέρα, κυρία Βούλτεψη.
20: Ευχαριστούμε πολύ
19: που είστε μαζί μας. Το Βουλευτή του ΠΑΣΟΚ από τη Δράμα, τον κύριο Νικολαίδη. Καλησπέρα, κύριε Νικολαίδη. Ευχαριστούμε πολύ.
21: Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για την
19: που είστε εδώ και την Τομεάρχη Κοινωνικής Πολιτικής της Ελλάδας, την κυρία Μαριζέτα Αντωνοπούλου. Καλησπέρα, κυρία Αντωνοπούλου.
20: Τομεάρχησα, καλησπέρα.
19: Τομεάρχησα, σωστά. Και δεν είναι λάθος. Εσείς το λέτε με τη φόρτιση που.
20: Καμία φόρτιση, απλά λέμε.
19: Βεβαίως, ναι. Σεβαστό απολύτως. Θα ξεκινήσω ανάποδα, με εσάς θα ξεκινήσω, σας κάνω την έκπληξη. Λοιπόν, είχαμε σοβαρές καταγγελίες πριν από λίγο και επειδή είστε πρώτη εκπρόσωπος του κόμματος του κ. Τσίπρα που έχω τη δυνατότητα και να ρωτήσω κιόλας. Από τον κύριο Γεωργιάδη που απάντησε στην συνέντευξη τύπου που είπατε ότι η Νέα Δημοκρατία είναι η πιο διεφθαρμένη κυβέρνηση της μεταπολίτευσης, κατηγόρησε ευθέως, και το κρατήσει εδώ, για χρηματισμό τον κύριο Τσίπρα αναφορικά με τους ποινικούς κώδικες και είπε μάλιστα ότι όταν καταγγέλθηκε αυτό από τον κύριο Κοντονή δεν έκανε μήνυση ο πρώην Πρωθυπουργός. Τι απαντάτε για τον κύριο Γεωργιάδη, ο οποίος κατήγγειλε τον κύριο Τσίπρα για χρηματισμό? Είναι αρκετά βαρύ. Και είπε ειδικά ο κύριος Τσίπρας να μην μιλά για διαφθορά.
20: Εντάξει. Νομίζω ότι αν υπήρχε έστω και μισή κατηγορία για τον πρώην Πρωθυπουργό, θα είχε γίνει τα τελευταία χρόνια, θα είχε καεί η Ελλάδα, που θα λέγαμε μάλλον.
19: Έκανε πάντως ο Νέρη μια κατημάστηκε.
20: Τον άκουσα, τον άκουσα πάρα πολύ καλά τον Υπουργό. Τον άκουσα πάρα πολύ καλά. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή προσπαθεί να, με έναν τρόπο να ρίξει καπνό για να κλείσει η κουβέντα που άνοιξε σήμερα το πρωί από την συμπαράταξη, η οποία πια είναι ότι βγάλαμε τα σκάνδαλα από τη μία, αλλά δεν θα μείνω σε αυτό. Δείξαμε με απόλυτους όρους σε όλους τους τομείς που αφορούν τη διακυβέρνηση της χώρας ότι αυτά τα οποία είχε εξαγγείλει η Νέα Δημοκρατία ότι θα πράξει το 2019 δεν έπραξε τίποτα από όλα αυτά το 2026, μέχρι το 2026. Ή όσα έπραξα ήταν με έναν τρόπο επικοινωνιακού χαρακτήρα, τα οποία μένανε μετά στη μέση ή φέρνανε και άλλα προβλήματα παρακάτω. Νομίζω μία κυβέρνηση η οποία έχει απάνω της το Predator, το οποίο πάει να το κλείσει με πολύ παράξενο τρόπο το τελευταίο διάστημα. Δηλαδή, παρακολουθούσε τους αρχηγούς των ενόπλων δυνάμεων, τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, πρώην υπουργούς που ήταν στην αντιπολίτευση, τη μισή κυβέρνησή της, επιχειρηματίες, δημοσιογράφους. Ας μην μιλήσουμε για το Ταμείο Ανάκαμψης, το οποίο υποθηκεύει με έναν τρόπο τη χώρα, γιατί και δεν ήρθε σωστά, αλλά και όσα δόθηκαν σε μετέρους, νομίζω ότι δεν μπορεί να μιλάει για σκάνδαλα. Αλλά νομίζω ότι ειδικά η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας είναι η τελευταία η οποία μπορεί να θίξει τον Αλέξη Τσίπρα πάνω στην εντυμότητά του. Και ξαναλέω, αν υπήρχε έστω και ένα σπιθαράκι ρυζιού ως καπνός που λέμε για τον πρώην Πρωθυπουργό, τώρα, πιστεύω θα είχε, θα ακούγαμε μόνο αυτό επί 7 χρόνια.
2: Να σας ρωτήσω κάτι.
20: Ναι, κύριε,
2: απαριθμίσατε το μεσημέρι στη συνέντευξη τύπου 102 σκάνδαλα της κυβέρνησης και είπατε ότι είναι η πιο διεφθαρμένη, σωστά?
20: Σωστά.
2: Λοιπόν, σε ένα από τα 102 που έχω εδώ όλο τον κατάλογο, να, την παίρνω από εγώ. Την Ευσύν, ναι. Λέτε ότι η κυβέρνηση παραβίασε το Σύνταγμα με τον νόμο για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Δεν γνωρίζετε την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που έβγαλε συνταγματικό το νόμο?
20: Κοιτάξτε, το θέμα των ιδιωτικών πανεπιστημίων αφορά τι πράγμα, πέρα από το συνταγματικό που λέτε πολύ σωστά.
2: Εδώ λέτε για παραβίαση του συντάγματος, ενώ το ΣΤΕ έβγαλε το νόμο συνταγματικό. Άρα δεν παραβιάστηκε το Σύνταγμα.
20: Πρέπει να δούμε, το σκάνδαλο ποιο είναι, ότι ήρθαν πανεπιστημιακά ιδρύματα του εξωτερικού ή ιδρύματα του εξωτερικού, τα οποία δεν είχαν βασικές προϋποθέσεις και όλα καταπέσαν.
2: Παραβιάστηκε το Σύνταγμα. Αλλά το Σύνταγμα δεν έχει παραβιαστεί. Άρα δεν είναι σκάνδαλο.
20: Ξαναλέω, το ζητούμενο πιο. Όπως μπαίνει μέσα.
2: Έτσι το διαβάζω.
20: Αν δεν κάνω λάθος.
2: Παραβίαση του Συντάγματος με το νόμο για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Ναι. Το ΣΤΕ τα έβγαλε συνταγματικό το νόμο, άρα δεν υπάρχει παραβίαση του Συντάγματος.
20: Υπάρχει ένα ερώτημα εκεί πέρα ότι το άρθρο 16 δεν έχει.
2: Κυρία Αντωνοπούλου, από τη στιγμή που το ΣΤΕ απεφάνθη, τελείωσε το

0: σκάνδαλο, ξέρετε τι σημαίνει.
1: Τους δίνανε κάτι 200 για να
0: πούνε. Η λέξη σκάνδαλο.
1: Πήγαν να πεθάνουν κάτι γέρι.
0: Αυτό αφορά την Αττική Οδό που καταδικάστηκε, αν ξέρετε.
1: Γι' αυτό μιλάμε. Ναι. Αυτό,
0: αυτό
1: πολύ
0: δεν
1: καλά.
0: Είναι σκάνδαλο της κυβέρνησης. Ξέρετε τι σημαίνει η λέξη σκάνδαλο. Εκτός και αν έχουμε χάσει τον όρο της λέξης σκάνδαλο. Διότι δεν μπορεί να είναι σκάνδαλο ο ΠΚΠ ή υποκλοπές και το χιόνι στην Αττική Οδό.
1: Το χιόνι είναι ότι έκλεισε μία κεντρική δίωδος.
0: Ούτε λέτε ότι είναι σκάνδαλο είναι... που πήγε ο Πρωθυπουργός στην Πάρνηθα βόλτα με το ποδήλατο εσύ, όταν είχε lockdown. Τώρα είναι σοβαρά πράγματα.
1: Κοιτάξτε,
0: αυτά.
1: Με την Αττική Οδό τι έγινε. Έγινε το εξωτερικό. Έκλεισε μία πολύ κεντρική αρτηρία.
0: Για στο την οποία φταίει μία ιδιωτική παραχωρησιούχος που είναι η Αττική Οδός.
1: Συγγνώμη, ωραία. Πολιτική προστασία
0: Δημήτρη,
1: δεν έπρεπε
0: αλλά
1: να
0: δεν
1: πάρει,
0: είναι σκάνδαλο δεν, αυτό.
2: Δημήτρη, σε παρακαλώ να απαντήσει.
1: Τώρα, κάτω του είχε πονέσει την ελληνική... Θυμάστε την έγκυο γυναίκα μέσα, όταν ξεχάσω ποτέ.
2: Είναι κατανοητή η λογική. Ότι δεν είναι όλα μέσα με σκάνδαλο την έννοια της διαφθοράς.
1: Του
2: είναι
1: με την
2: ωραία.
1: Έννοια ότι κατανοητό. Γίνανε πράγματα που
2: θα το απαντήσουν. Λοιπόν,
1: την
2: κύριε Νικολαίδη, για να πάω να δώσει την απάντηση την τελική, η κυρία Βούλεψη που τα ακούει από την πλευρά της κυβέρνησης, εσείς εκτιμάτε ότι αυτό που λέει ο κύριος Τσίπρας και η Ελλάς ισχύει, ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας είναι η πιο διεφθαρμένη στη μεταπολίτευση, μπαίνετε σε αυτή την κριτική?
3: Εμείς θα μπούμε στην κριτική που ασκούμε τόσα χρόνια, ότι είναι μια κυβέρνηση της οποίας έσκασαν όλα τα σκάνδαλα μαζί και φέρει την απόλυτη ευθύνη και για τον ΟΠΚΠΕ και για το σκάνδαλο των υποκλοπών και με τα Τέμπη. Οπότε θα πρέπει να δώσει τις απαντήσεις και τις λύσεις η κυβέρνηση, αν μπορεί φυσικά. Από εκεί και πέρα θα δούμε ότι όσο φτάνουμε στις εκλογές θα υπάρξει ένας τοξικός λόγος από τον οποίο εμείς πρέπει να απέχουμε. Γιατί η καθημερινότητα των πολιτών είναι αυτή που υπάρχει. Σε αυτήν πρέπει να σταθούμε για να μπορέσουμε να είμαστε δίπλα στους πολίτες, να πείσουμε τους πολίτες ότι είμαστε η επόμενη
2: υπάρχει
3: μέρα.
2: Υπάρχει μια διαφορά με εσάς και το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Όχι γιατί ο κύριος Τσίπρας δεν συγκυβέρνησε, αλλά γιατί δεν συγκυβέρνησε με τη Νέα Δημοκρατία. Το λέω αυτό γιατί σήμερα άκουσα τον κύριο Σγουρό για το κόμμα αυτό που λέτε ότι είναι η κυβέρνηση που έπεσαν όλα τα σκάνδαλα μαζί, να αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο συγκυβέρνησης υποσυνθήκες με τη Νέα Δημοκρατία. Η γραμμή ποια είναι, αυτή που λέει ο κύριος Σγουρός, αυτό που λέει το συνέδριο, γιατί τα ακούμε όλα.
3: Ξέρετε, ένα μεγάλο λάθος που το έχουμε πει πάρα πολλές φορές από διάφορα στελέχη της παράταξής μας είναι να
2: τώρα
3: ασχολούνται.
2: Είναι ο κύριος Γουρός, συγγνώμη, σας διακόπτω.
3: Ναι, ναι, ναι.
2: Είναι
3: ο κύριος Γουρός. Είναι ότι προβαίνουν σε δηλώσεις οι οποίες δεν πρέπει να γίνονται. Γιατί η παράταξή μας μέσα από το συνέδριο που είχε, μέσα από το στόμα του Προέδρου μας, του Νίκου του Ανδρουλάκη, είναι ξεκάθαρη. Ότι πορευόμαστε αυτόνομα, οι Έλληνες πολίτες θα δείξουν το δρόμο για ό,τι θα συμβεί την επόμενη μέρα των εκλογών. Οπότε μια συζήτηση, το τι θα γίνει, πρέπει να σταματήσει από όλους. Mm-hmm. Κάνει κακό στην παράταξη. Και πρέπει να το καταλάβουμε όλοι και η συζήτηση να είναι στα προβλήματα των πολιτών. Σήμερα έγινε μια πάρα πολύ ωραία εκδήλωση στο Περιστέρι για τη στεγαστική κρίση. Mm-hmm. Η οποία είχε πάρα πολύ κόσμο και είχε κόσμο από όλα τα κόμματα. Mm-hmm. Γιατί στη στεγαστική κρίση δεν έχει κόμμα.
2: Είχατε και για τη διεύθυνση, αλλά δεν ακούσαμε κανένα μεταγραφικό μπαμ. Είχε στη Θεσσαλονίκη εκδήλωση επιτροπή διεύθυνση, αλλά δεν άκουσα κανένα βαρύ όνομα.
3: Ίσως να περιμένανε.
2: Αεροδρομίου
3: όλοι,
2: που λένε.
3: Ίσως να περιμένανε όλοι τη διεύρυνση σε ονόματα αεροδρομίου, αλλά είμαι από αυτούς που λένε ότι η διεύρυνση πρέπει να έρχεται από ονόματα. Συγγνώμη λίγο.
0: Ναι, ναι.
3: Να έρχεται από ονόματα πολιτών οι οποίοι έρχονται
2: κατανοητό.
3: Για να βοηθήσουν να την παράταξη κάτι. Για την επόμενη μέρα, γιατί αυτό που λείπει από την παράταξή μας σήμερα είναι η εμπιστοσύνη των πολιτών προς αυτήν. Είναι ξεκάθαρο.
0: Είναι τρία στελέχη σας, ο κύριος Νίκος Παπανδρέου εδώ σε εμάς πριν από λίγο καιρό, ο κύριος Γουρός σήμερα, που είπαν και οι δύο το ίδιο πράγμα για την απόφαση του συνεδρίου σας, και η κυρία Διαμαντοπούλου που είχε πει ότι πριν και μετά τις εκλογές μεσολαβούν οι εκλογές. Μήπως οι δηλώσεις αυτές γίνονται γιατί διάφορα στελέχη εκτιμούν ότι ήταν λάθος τελικά η απόφαση που πήρε το συνέδριο, και μήπως λόγω του ότι δημοσκοπικά είστε τρίτη, υπάρχει ένας φόβος τι θα γίνει στις δεύτερες εκλογές, αν όντως και στην κάλπη το ΠΑΣΟΚ βρεθεί τρίτο? Μήπως γι' αυτό το λόγο γίνονται οι εκλογές? Μήπως κάποιοι θεωρούν ότι βιαστήκατε να αποκλείσετε τη Νέα Δημοκρατία ως ένα κυβερνητικό εταίρο?
3: Το τι σκέφτεται ο καθένας θα πρέπει να ρωτήσετε τον καθένα από αυτόν. Εγώ είμαι ξεκάθαρος ότι πρέπει να σταματήσουν όλοι να λένε την προσωπική τους άποψη. Λοιπόν, με τις προσωπικές μας απόψεις δεν μπορούμε να προχωρήσουμε μια παράταξη που δουλεύει συλλογικά. Αν θέλουμε να πάμε μπροστά. Και πρέπει να σταματήσουν όλοι.
2: Καθαρή απάντηση. Κυρία Βούλευση, βρίσκομαι σε εσάς. Ξεκίνησα από την κυρία Τονοπούλου για να απαντήσει. Και τώρα σε εσάς θέλω να βάλω το overall που λένε, τη μεγάλη εικόνα που σας κατηγορεί η Ελλάς ότι είστε πιο διεφθαρμένοι, και είναι βαρύ αυτό, κυβέρνηση στη μεταπολίτευση. Δεν λέει ότι είστε απλώς διεφθαρμένοι. Λέει ότι είστε πιο διεφθαρμένοι στη μεταπολίτευση.
4: Κοιτάξτε, θα σας πω το εξής. Προφανώς

0: θα πούνε, μας κατηγορεί ποιοι οι εκπρόσωποι που βγήκαν σήμερα.
1: Ο κύριος Τσίπρας, το κόμμα του.
0: Το κόμμα του, όχι, με συγχωρείς. Ο κύριος Τσίπρας έχει πάρει κάποιους ανθρώπους εκεί,
1: στους
0: οποίους έχει κάνει ένα είδος λοβοτομής και τους λέει, θα πείτε, αυτό βγαίνουν αυτοί, λες και είναι αλαζονικά ρομπότ ή φοβισμένα ρομπότ, λένε ότι τους λέει. Λοιπόν, εδώ ακούμε αυτή τη στιγμή ότι υπάρχουν σκάνδαλα με τη στονή και με την ευρεία έννοια. Το σκάνδαλο είναι συγκεκριμένη έννοια, έχει συγκεκριμένη έννοια. Δεν μπορεί να είναι σκάνδαλο κάτι το οποίο ή έχει κριθεί από τη δικαιοσύνη ή κρίνεται από τη δικαιοσύνη και να δεχόμαστε να ακούμε τώρα ξανά από την αρχή ότι ο κύριος Τσίπρας μας λέει πως τον καιρό που ανέλαβε τη διακυβέρνηση το 2015 ήξερε τι θέλει να κάνει, αλλά δεν ήξερε πως. Τώρα καταλαβαίνω εγώ από αυτά που λέει ότι ξέρει το πως, αλλά δεν ξέρει τι. Και ψάχνοντας το τι, αναμασά τα ίδια πράγματα.
2: Εντάξει, με συγχωρείτε. Σκάνδαλα υπάρχουν.
0: Με συγχωρείτε.
1: Ένα λεπτό,
0: με συγχωρείτε.
1: Δε,
0: με συγχωρείτε.
2: Υπάρχει ο ΠΚΠ.
0: Εάν λοιπόν είναι.
2: Ο
0: ΠΚΠ είναι από το 17. Από το
2: κανένα σκάνδαλο.
0: Δεν σημαίνει το σκάνδαλο.
2: Ο Χασάπης και ο Τραπέζ δεν ήταν.
0: Όχι, όχι. Σκάνδαλο πρέπει να έχει πολιτική εμπλοκή. Επειδή
2: πολιτική εμπλοκή.
0: Λοιπόν, μάλιστα. Επειδή λοιπόν.
2: Τα οποία τα καθαρίσατε, εσείς μια χαρά.
0: Δεν καθαρίσαμε τίποτα. Η δικαιοσύνη πήγε στο αρχείο
2: κανονικά,
0: 2
2: κανονικά.
0: Και περιμένουμε. Αφήστε με να μιλήσω.
2: Με τον καλύτερο τρόπο.
0: Η δικαιοσύνη πήγε στο αρχείο 2. Πήγε στο αρχείο 2 υποθέσεις και περιμένουμε τις άλλες 11. Όλα τα υπόλοιπα σχετίζονται με στελέχη. Στελέχη υπάρχουν και υπήρχαν πάντα. Και δεν μπορεί να λέει κάτι τέτοιο ο κύριος Τσίπρας όταν ο ίδιος ο αρμόδιος επίτροπος έχει έρθει εδώ και έχει πει ότι η Ελλάδα έχει κάνει μεγάλη πρόοδο. Λέω τώρα, εάν είναι σκάνδαλο η παραβίαση, όπως είπε, του συντάγματος για το άρθρο 16, τότε γιατί δεν είναι σκάνδαλο ότι για να κάνει το γελίο δημοψήφισμα που είχαμε την επέτειο τώρα έκανε σύντμηση προθεσμιών για διεξαγωγή δημοψηφίσματος. Αυτό είναι το μεγαλύτερο πολιτικό σκάνδαλο που έχει ζήσει η χώρα. Διότι το Σύνταγμα λέει συγκεκριμένο χρόνο για να μπορέσει ο λαός να ενημερωθεί επί του ερωτήματος του δημοψηφίσματος. Και έβγαλε πράξη νομοθετικού περιεχομένου, κατήργησε το Σύνταγμα και έκανε σύντμηση προθεσμιών. Γιατί δεν είναι σκάνδαλο το γεγονός ότι κατηγόρησε όλους τους πολιτικούς για την Οβάρτη και στο τέλος επί των ημερών του πήγαν όλα στο αρχείο. Πλην όμως κρεμάστηκαν όλοι στα μανταλάκια.
2: Δεν υπήρχε σκάνδαλο στην Οβάρτη.
0: Ναι, των γιατρών που το σκάνδαλο είναι ότι εξαιτίας αυτού δεν ερευνήθηκε
2: γιατροί,
0: ποτέ.
2: Δηλαδή, μόνοι τους κάνανε
0: δεν
2: το
0: ερευνήθηκε.
2: Σκάνδαλο.
0: Γιατί τώρα με τον ΕΟΠΗ μόνοι τους δεν το κάνουν. Τους είπε κανείς να το κάνουν. Δεν καταλαβαίνω τι λέτε.
2: Ναι, ό,τι θέλουν.
0: Πάντα υπάρχει διαφθορά σε διάφορους τομείς της κοινωνίας φυσικά. Αλλιώς ήταν κοινωνία γκέλων. Ο Πετσίτης, ούτε αυτό είναι σκάνδαλο, δεν τον ακούμε πουθενά. Οι κατατμήσεις των έργων, των δρόμων, για να τα πάρει συγκεκριμένος εργολάβος που θα έπαιρνε και με βοσκοτόπια άδεια τηλεοπτική, ούτε αυτό ήταν σκάνδαλο. Το μάτι δεν ήταν σκάνδαλο.
3: Τώρα,
0: όχι.
3: Να το πάμε έτσι, κυρία Βούλτεψη,
0: μα έτσι το πήγατε.
3: Το πάμε
0: έτσι,
3: έτσι
0: το πήγατε, δεν το πάμε εμείς.
3: Να δούμε πότε κάει και η Θράκη. Να δούμε πότε κάει και η Εύβοια. Να δούμε πότε κάει. Έφτασε στο Χαλάνδρη, πυρκαγιά. Στο Χαλάνδρη. Στο Χαλάνδρη.
0: Μισό λεπτό.
3: Πέρσι έφτασε στο Χαλάνδρη.
0: Κυρία Αντωνοπούλου, δεν διέκοψα.
3: Δεν μπορώ να ακούω τώρα για το μάτι. Αν έφτασε η πυρκαγιά στο Χαλάνδρη.
0: Έχει φτάσει οπουδήποτε μπορεί να μπει φωτιά. Μην θυμηθώ το 17 τον Αύγουστο.
3: Έχει καεί μισή Ελλάδα.
0: Μην θυμηθώ το 17 τον Αύγουστο που ήταν διακοπέ σε άγνωστο. Στο μέρος, το οποίο αποτελεί σκάνδαλο, γιατί ο Πρωθυπουργός οφείλει να ανακοινώνει πού βρίσκεται
1: μετά
0: και για
1: τις
0: διακοπές
1: λέτε.
0: Του. Όχι, το 17.
1: Α, το 17.
0: Ήρθε 4 μέρες μετά, αφού είχε σβήσει φωτιά με ελικόπτερο, κατέβηκε και είπε εκεί κάτι και ξαναπήρε το ελικόπτερο και έφυγε προς άγνωστο κατεύθυνση.
3: Δεν ισχύει. Άλλωστε, αυτό που λέτε εσείς.
0: Ισχύει απολύτως στο αρχείο μου, εδώ γι' αυτό τα κουβαλάω.
3: Ήταν συγκεκριμένο μέρος.
0: Ουθενά δεν
3: ήταν. Μπερδέψει.
0: Ουθενά δεν ήταν. Στο μάτι ήταν. Στο μάτι
1: ήταν. Έχουν γίνει τα
0: 2 Ιουλίου.
1: Όταν η κυρία Βούλτεψη διακόπτει, το λέω. Αλλά τώρα δεν έχει διακόψει.
0: Είμαι δημοσιογράφος που δεν έχω διαψευστεί ποτέ στη ζωή μου 40 χρόνια.
3: Έχουν γίνει τα τέμπη.
0: 2 Ιουλίου 2000.
3: 57 ψυχές.
0: Ένα λεπτό. Μισό λεπτό. Μισό λεπτό.
1: Στο μάτι. Αλλά δεν σας διέκοψα.
0: Πάμε με τα νούμερα. Πάμε με τα νούμερα. Ποιος είναι νεκρός.
3: 57 ψυχές.
0: Ναι, γιατί συγκρούστηκαν δύο τρένα. Μήπως μπορείτε να με αφήσετε να μιλήσω.
3: Ναι, ναι,
0: μπράβο, ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Αλλά δεν μπορώ
0: γιατί
3: να έχετε έρθει
0: με μεγάλη ορμή. Λοιπόν, στο μάτι σκοτώθηκαν 100 τόσοι άνθρωποι. Μα κοροϊδέψε μια χαρέτα στο
1: μάτι. Δεν μιλάει και δεν διακόπτει. Παρακαλώ. Θέλω να είμαστε δίκαιοι. Δεν διακόπτει.
0: Ήταν στο Μόσταρ τη Βοσνία. Ήταν στο Μόσταρ τη Βοσνία και έκανε εκείνη τη σκανδαλώδη συνέντευξη τύπου με νεκρούς που τους ήξερε και 2 Ιουλίου του 19, στη συνέντευξή του στο Sky λίγο πριν από τις εκλογές, είπε: θύμωσα με το πώς διαλύθηκε ο κρατικός μηχανισμός στο μάτι. Το εισαγγελικό πόρισμα για το μάτι είναι καταπέλτης. Και βγήκε
3: εσείς
0: το Μάρτιο του 19.
3: Κυρία Βούλτεψη, θα πάμε σε εκλογές με την επιχειρηματολογία
0: του 19. Μα εσείς τα λέτε αυτά.
3: Θα πάμε στις εκλογές του 2026
0: να μ' αφήσετε
3: με
0: να
3: την
0: μιλήσω.
3: Επιχειρηματολογία.
0: Καταλάβατε τι λέω.
3: Πολύ
0: μιλάω
3: καλά.
0: Τώρα.
3: Με την επιχειρηματολογία του 19.
1: Όταν έχουν γίνει τα τέτοια.
0: Το μεγαλύτερο επίσης σκάνδαλο. Το μεγαλύτερο επίσης σκάνδαλο είναι ότι ψηφίστηκε ποινικό κόμμα που δεν είχε τολμήσει να ψηφίσει κανένα κόμμα με αυτό το περιεχόμενο, ενώ είχαν ανακοινωθεί οι εκλογές, έμεινε ανοιχτή η Βουλή μία εβδομάδα και ψηφίστηκε ποινικός κώδικας που έκανε όλα τα κακουργήματα, πλημελήματα, όλα.
3: Αυτό θέλω να το απαντήσω, αν με επιτρέπετε.
0: Ναι, ναι, δεν έχετε να απαντήσετε κάτι.
3: Έχω, θέλω να το απαντήσω.
0: Γιατί αν είχατε να απαντήσετε, δεν θα λέγατε όλα αυτά. Θα
3: θέλω
0: πηγαίνατε
3: να
0: κοιτάξετε λίγο μπροστά.
3: Να υπάρχουν όλα πράγματα.
0: Το βασικό έγκλημα του εμπρισμού. Με αυτό τον ποινικό κώδικα έγινε από κακούργημα πλημέλημα για να αθωωθούν στο μάτι. Και βρέθηκαν τα δικαστήρια και έκαναν
3: κύριε,
0: αυτό που έπρεπε.
3: Πραγματικά
0: λοιπόν,
3: θέλω
0: όχι, δεν θέλω να απαντήσετε. Δεν έχετε να απαντήσετε.
3: Έχω φυσικά.
0: Λοιπόν, κοντέψατε να κάνετε και το βιασμό χωρίς συνένεση. Και αν δεν σηκωνόμασταν οι γυναίκες από όλα τα κόμματα να ουρλιάξουμε, θα το είχατε
1: ωραία.
0: Κάνει.
1: Κλείστε όμως
0: λοιπόν,
1: τώρα. Κλείστε.
0: Λέω τώρα λοιπόν. Έχουμε
3: έναν
0: Τσίπρα.
3: Έχουμε
0: έναν Τσίπρα που έχει κάνει ένα πολύ σκανδαλώδες πράγμα. Ήταν σε ένα κόμμα αρχηγός. Κυβέρνησε με αυτό το κόμμα. Και έκανε ό,τι μπορούσε για να το διαλύσει, να φτιάξει ένα δικό του κόμμα. Να πάρει τα στελέχη από αυτό το κόμμα. Τι πιο ανήθικο πράγμα εγώ δεν έχω ξαναδεί στη
3: τώρα
0: ζωή μου. Ανήθικο πλήρως. Να... Και έχει πάρει στελέχη τα οποία αν πάρετε το βιογραφικό τους κρύβουνε, προσέξτε, ντρέπονται για το παρελθόν τους. Πουθενά δεν γράφουνε ότι
2: τι
0: προέρχονται
2: λέτε
0: από το Πασόκ.
2: Μα τι λέτε τώρα.
0: Λέει,
2: τι λέτε,
0: πουθενά
2: κύριε,
0: δεν γράφουνε. Πουθενά δεν γράφουν ότι υπηρέτησαν στις κυβερνήσεις του ΣΥΡΙΖΑ. Λέει, διετέλεσε από τότε ως τότε, πρέπει να ξέρουμε. Είναι οι κύριοι διετέλεσε.
1: Ωραία.
0: Αυτοί διετέλεσαν οι άνθρωποι.
3: Κύριε, πού διετέλεσαν, ένα λεπτό.
0: Πού διετέλεσαν, δεν μας λένε ποτέ.
1: Κλείστε, κλείστε,
0: λοιπόν,
1: κλείστε. Εντάξει, τα πάτε τώρα.
0: Άρα, μην μιλάει ο κύριος Τσίπρας.
1: Ωραία.
0: Είναι ο ίδιος άνθρωπος
1: που
0: για το εισαγγελικό πόρισμα για το μάτι, τελειώνω, γράφει. Γράφει
1: ναι
0: ότι ακόμη και αν δεν είχε γίνει σύσκεψη για το
1: μάλιστα
0: συντανιστικό, δεν θα άλλαζε
1: ωραία
0: τίποτα.
1: Λοιπόν,
0: και ότι παρακολουθούσαν
1: επειδή,
0: σαν τον Ξέρξη
1: θέλω να είμαι δίκαιος με το χρόνο, να δώσω
0: από το όρο σε γάλεο,
1: και στον
0: από
1: κύριο
0: το χρυσό
1: Νικολαίδη
0: του χρόνου.
1: Και θα έχουμε δεύτερο γύρο, κύριε. Ελάτε, κύριε Νικολαίδη.
4: Πραγματικά, κύριε Πιέρο, εκπλήσουμε. Γίνεται ένας αγώνας, μία μάχη για το ποια είναι η χειρότερη κυβέρνηση που πέρασε.
0: Καλά, υπάρχετε κι εσείς.
1: Αφήστε το να τα πει. Σας
0: παρακαλώ.
1: Αφήστε έναν άνθρωπο να μιλάει, όπως και εγώ κάνω με
4: εσάς.
1: Αφήστε το.
4: Είπα
1: αφήστε
4: ότι
1: τον να τα πει.
4: Δεν διακόψατε.
0: Ρε παιδί μου, ωραία.
1: Αφήστε τον, κυρία Βούλτεψη.
4: Οπότε
1: αφήστε
4: βλέπουμε
1: τον να τα πει.
0: Για
4: αυτό
0: να δούμε
4: που είπα
0: λίγο
4: και στην αρχή, ότι όσο φτάνουμε στην προεκλογική, στην προεκλογική περίοδο, θα γίνεται μία μάχη από όλα τα κόμματα για τον τοξικό λόγο. Αλλά αυτό που νοιάζει τους πολίτες είναι το σήμερα και το αύριο της πατρίδας μας. Οπότε είναι προτιμότερο να μιλήσουμε για τα σοβαρά προβλήματα που υπάρχουν, για τις λύσεις που δεν δίνει η κυβέρνηση, όχι γιατί ίσως δεν προσπαθεί. Ίσως δεν ακούει, ίσως δεν θέλει. Γιατί άκουσα προηγουμένως τον κύριο Γεωργιάδη να μιλάει για το ότι η πιο δύσκολη επίσκεψη που έκανες σε νοσοκομείο ήταν στη Δράμα.
5: Ναι.
4: Μα ήταν στημένο όλο αυτό που έγινε στη Δράμα και το ξέρει όλος ο κόσμος.
5: Έβαλε ο κύριος Γεωργιάδης να το
4: εγώ λέω ότι ο Υπουργός Υγείας δεν ήρθε στο νοσοκομείο της Δράμας. Οπότε πώς τραμπουκίστηκε όταν δεν έχει πάει. Εκτός άμα με διαψεύσει και πει ότι πήγε στο νοσοκομείο.
1: Αυτοί που το τραμπούκισαν δεν φόρησαν κουκούλες.
4: Μα αυτοί δεν πήγε στο νοσοκομείο της Δράμας.
1: Πώς είναι να τραμπούκισαν ήταν της Νέας Δημοκρατίας.
4: Εγώ λέω ότι δεν είναι δυνατόν να τραμπουκιστεί κάποιος όταν δεν πάει κάπου.
0: Δεν ξέρω.
1: Και πού έγινε
0: αυτό τώρα πρώτη φορά τα ακούμε.
4: Δεν έγινε επεισόδιο.
1: Δεν έγινε επεισόδιο. Δεν υπάρχουν εικόνες.
4: Δεν βρέστε τις εικόνες να τις δώσετε και σε εμάς. Όταν δεν τραμπουκίζεται, ο τραμπουκισμός σημαίνει ότι κάποιος πάει κάπου και γίνεται μια επίθεση στο πρόσωπό του. Ναι, ναι. Στη Δράμα δεν συνέβη αυτό. Οπότε πρέπει να ζητήσει συγγνώμη ο κύριος Υπουργός από τους πολίτες της Δράμας γιατί τους προσβάλλουμε. Όσο για τον αγώνα.
1: Καλά,
4: που γίνεται...
1: 5 και 10 και 15 δεν είναι έτσι.
4: Όταν λες ότι το χειρότερη επίθεση που δέχτηκε είναι από τη Δράμα, προσβάλλει έναν ολόκληρο νόμο.
1: Ούτε η 10 ή 15.
4: Προσβάλλει έναν ολόκληρο νόμο. Και επειδή ξέρουμε τι γίνεται. Οπότε αυτό που θέλω να πω είναι ότι για τα μεγάλα προβλήματα θα πρέπει να υπάρχει ένας διάλογος. Γιατί τα προβλήματα που υπάρχουν με τους γιατρούς, τους εκπαιδευτικούς στα νησιά και στις παραμεθόριες περιοχές θα πρέπει να συζητηθούν με την κοινωνία, να μην φτάνουμε 7 χρόνια προς τον 8ο για να πούμε ότι θα έρθει παθολόγος.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, κυρία Αντωνοπούλου, θέλω μία απάντηση.
3: Πολύ
1: γρήγορα. Για ένα πράγμα, το οποίο σας το ρώτησα και στην αρχή εγώ.
3: Πολύ γρήγορα.
1: Για αυτό που είπε για τους ποινικούς κώδικες. Λοιπόν. Όχι για όλα τα άλλα, τα άλλα τα είπατε.
3: Λοιπόν, ένα.
1: Για να ξεκινήσω. Άλλη τοποθέτηση έχετε κάνει πολύ ωραία.
3: Ζήτησα ένα λεπτό από πριν, ναι. Γιατί αφέθηκα πράγματα
1: αναπάντητα.
3: Λοιπόν,
1: πρώτον, αυτό δεν έχει απαντήσει.
3: Πρώτον, στο μάτι οι αξιωματούχοι αναβαθμίστηκαν από τον κύριο Μητσοτάκη.
0: Όχι, τελεία
3: παύλα.
0: Είχανε αθωωθεί με βούλευμα. Ένα ήταν εκεί και αθωωθεί με βούλευμα. Λέτε ψέματα. Σας τα στέλνουν εκεί αυτά τα αυτόματα, τα λοβοτομημένα.
3: Δεν μας στέλνουν τίποτα,
0: εκεί,
3: κυρία.
0: Ναι, τα λοβοτομημένα.
3: Αναβάθμισε.
0: Μιλάμε για λοβοτομή, παιδί μου, καταλαβαίνεις.
3: Τελεία, παύλα.
0: Δεν αναβάθμισε κανέναν. Μην τα λες αυτά που σου λένε, βρε Μαριζέτα.
3: Στο τηλέφωνο η μάνα μου να δίνουμε καλά και το πρωί δεν ήμουν καλά. Λοιπόν, αναβάθμισε τελεία,
0: παύλα. Δεν αναβάθμισε κανέναν. Απαλλάχθηκε με βούλευμα αυτός.
3: Θέλω να απαντήσω.
0: Και μπορεί να κάνει και μήνυση για συκοφαντική
3: δυσφήμιση.
0: Δεν την κάνει με αυτά
3: το
0: που
3: ξέρετε ότι εγώ θα τα πω, οπότε
0: ναι,
3: πάμε.
0: Και πω, εσύ,
3: λοιπόν,
0: να
3: ο Μητσοτάκης αναβάθμισε, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ως πρωθυπουργός αναβάθμισε.
0: Δεν αναβάθμισε κανέναν.
3: Αναβάθμισε
0: σέμα.
3: Τους ανθρώπους σέμα. Που είχαν την ευθύνη της
0: είχε.
3: Πολιτείας.
2: Λοιπόν, ένα που τον έκανε αρχηγό.
3: Ένα,
2: ένα που τον έκανε αρχηγό.
0: Έγινε γενικός γραμματέας.
3: Λοιπόν, να πάμε στους ποινικούς κώδικες για να μην αφαιθεί αναπάντητο.
1: Για πάμε και στους ποινικούς κώδικες λοιπόν, να ακούσουμε.
0: Δεν χρειάζεται καν να γίνει
1: δίκη. Να λίγο τι λέει για τους ποινικούς κώδικες, λοιπόν, παρακαλώ.
3: Ένα.
0: Τι να λοιπόν, πει, μωρέ, βέβαια.
3: Υπήρχε νομοπαρασκευαστική, υπήρχε...
2: Γιατί κάνετε bullying στους
1: ίδιους. Δεν
0: κάνει κανένα bullying.
3: Εγώ θα τα πω και να γίνει, το ξέρει, κυρία Βούλευε.
0: Τι θέλω κάνω.
2: Δεν μπορείτε να ειρωνεύεστε.
0: Με φυσικά θα τους ειρωνευτώ, αφού δεν ξέρουν τίποτα.
1: Ένα λεπτό, δεν ακούγεται την κυρία Αντωνοπούλου. Δεν ξέρω τι εδώ.
0: Το σπίτι
2: στην εκπομπή που
3: θέλω να απαντηθούν γιατί έχουν αφαιθεί έολα και δεν πρέπει να κάνει άλλο.
1: Εδώ και ηρεμήστε λίγο.
0: Έχεις πάρει καμιά άδεια και δεν το ξέρω. Εγώ χρησιμοποιώ το μέσο. Και χάρη κάνω.
2: Τώρα τα λέτε σοβαρά.
0: Πολύ σοβαρά.
3: Πρέπει να μην αφαιθούν έολα πράγματα τα οποία έχουν αφαιθεί για την κοινή γνώμη και ανθρώπους που
0: σας κατάλαβα.
2: Δική μου, του Γιώργου και του Δημήτρη.
0: Όχι, δεν είναι ιδιοκτησία σας.
1: Ηρεμήστε, καλεσμένοι μας είναι. Καλεσμένοι μας είναι να ακουστεί η κυρία Αντωνοπούλου που είναι επίσης. Καλεσμένοι μας. Ελάτε, κύριε λοιπόν,
0: δεν
3: θέλω να αφήσουμε τίποτα έολο, γιατί μας ακούνε τηλεθεατές, οι οποίοι ναι, μεν δεν έχουν να γεμίσουν το καλάθι του σούπερ μάρκετ, αλλά από την άλλη και γονται για τη δικαιοσύνη. Λοιπόν, υπήρξε μια νομοπαρασκευαστική, για να το κλείσω, μην το ξανασυζητάμε τα ίδια πράγματα, δεν πάμε τις εκλογές του 19. Λοιπόν, υπήρξε νομοπαρασκευαστική, ολοκλήρωσε το έργο της.
0: Γιατί?
3: Ολοκλήρωσε το έργο της. Ολοκλήρωσε το έργο της.
0: Γιατί ήταν μεγαλύτερα η εκλογή. Να τους
3: και ψηφίστηκαν.
0: Να τους εξυπηρετήσετε, να βγάλουν
3: να
0: από τη φυλακή τους πελάτες τους.
3: Θα τα πούμε να τροπώτε και να γίνει, οπότε αφήστε με.
0: Λοιπόν, νομοπαρασκευαστική.
3: Λοιπόν, αν ήθελε να κρύψει κάτι, θα τις πήγαινε εκλογές στο Σεπτέμβριο, αν θέλει να το κρύψει. Δηλαδή, πάμε να είμαστε λίγο
0: κοινοί. Το Σεπτέμβριο, αφού είχε χάσει τις ευρωεκλογές.
3: Δεύτερον.
4: Να πάμε στο σήμερα.
3: Δεύτερον, συμφωνώ με τον κύριο Νικολάηδη.
0: Στις εκλογές είχε χάσει.
3: Για να κλείσει να μην είναι έολο. Για να κλείσει να μην είναι έολο.
0: Δεν κλείνει τίποτα από αυτά που λέτε.
1: να το πει, κυρία Βουλή.
0: Ανοίγει.
3: Η Νέα Δημοκρατία, για να πάμε στο σήμερα, επί 7 χρόνια, το μόνο που κάνει είναι ένας ακραίος ποινικός λαϊκισμός. Ένας ακραίος ποινικός λαϊκισμός. Αυστηροποιεί όποια ποινή υπάρχει με έναν ακραίο ποινικό λαϊκισμό. Οι ποινικοί κώδικες τότε απλοποίησαν, όπως είναι όλη η σύγχρονη νομική επιστήμη, με έγκριτους νομικούς καθηγητές από την νομική Αθηνών και Θεσσαλονίκη.
0: Μπράβο, μπράβο, δικηγορικά γραφεία εξυπηρετήσατε.
3: Και κάνανε αυτό που κάνει η ποινική δικαιοσύνη σε όλες τις χώρες, τις δημοκρατικές. Δεν το πέραμε τη διαφθορά που έχουμε και με την εικόνα από τη Eurostat. Πού να καταλάβετε από την δημοκρατία.
5: Καλημέρα.
6: Έχουμε ετοιμάσει μια πολύ ωραία εκπομπή και σήμερα για εσάς.
5: Θα είμαστε εδώ με την κυρία Κουτροκόη μέχρι και τη μία, παρακαλώ.
7: Οι κάλπες, όταν γίνουν 27, θα δείξουν και ποιος κέρδισε με το αφήγημα.
8: Μην θεωρήσετε δεδομένο ότι ο κύριος Πολάκης θα διαγραφεί.
9: Ο λόγος που ασχολούμαι με όλα αυτά είναι χάρη στους γονείς μου.
10: Οι σχέσεις Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι και στην καλύτερη δυνατή κατάσταση.
11: Ο Χανταϊός δεν είναι ένας καινούργιος ιός.
12: Μια σύντομη, γρήγορη διαταραχή, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.
13: Πολλοί κόσμος είναι εδώ, κάνει τη βόλτα του.
14: Εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.
0: Αλίμονο όταν κυβερνάς, να μην υποπέσεις και σε λάθη και σε παραλήψεις.
15: Στην αντιπολίτευση νομίζω έχουμε ανεβάσει τους τόνους πολύ συγκεκριμένα, όχι αερολογίες, όμως με επιχειρήματα.
16: Και μία βάρκα μου λείπει να ξεκινήσω να φεύγω να πάω τις καλοκαιρινές μου διακοπές.
17: Έλα, έλα, έλα πως είσαι.

0: Elabet. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet. Έλα όπως είσαι.
1: University of York Europe Campus.
2: Σπουδές νομικής στη Θεσσαλονίκη, στο καλύτερο ξένο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.
3: Καλημέρα σας.
4: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα.
3: Όταν κάποιος ζητάει εκλογές, πρέπει να ξέρει, ασχέτως ποια είναι η δική μας θέση που δεν έχει αλλάξει, ότι τα αιτήματα καμιά φορά γίνονται αποδεκτά.
5: Τα αποτελέσματα που φέρνουμε είναι θετικά, επομένως για έναν ακόμη λόγο μας βλέπουν και μας προσέχουν.
6: Εμείς παρακολουθούμε τις δημοσκοπήσεις, φωτογραφία της στιγμής, παίρνουμε τα μηνύματα.
7: Βιαστήκανε θεωρώντας ότι θα είναι ένα συνέδριο σύγκρουσης, το οποίο δεν επιβεβαιώνεται πουθενά.
8: Εξετάζονται και όλα τα άλλα σενάρια, ό,τι άλλο έχει προκύψει.
9: Η τεχνολογία τους είναι από τη Ρωσία και από τη Βόρεια Κορέα και βεβαίως βοηθήσανε και οι Κινέζοι παλαιότερα.
10: Όλα έχουν ανωδική τάση.
11: Είμαστε στη λαϊκή της παραμυθιάς.
12: Ακόμα εδώ είσαστε περίεργα πλάσματα. Αν και η περιέργεια σκότωσε τη γάτα, όπως λέει ο ελληνικός λαός, εσείς χίλια χρόνια θα ζήσετε και θα βλέπετε αστερόσκονη.
13: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια.
14: Θάλασσες θα φτιάξω.
12: Με αγαπημένους καλλιτέχνες και περίεργες πληροφορίες για το ελληνικό τραγούδι.
15: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτσι. Σάββατο τα μεσάνυχτα στο Άξιο 24.

0: πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Λοιπόν, τώρα πάμε να ανοίξουμε έναν ακόμα γύρο. Πάμε
2: να πω κάτι. Να μια στιγμή.
3: Δεν μου αφήσετε να κρούσω για τους ποινικούς.
2: Τους ποινικούς κώδικες ήσυχους τους κάνατε να μην σου πω τη λέξη.
4: Κύριε Αντωνοπούλου, θα συνεχίσουμε.
2: Δεν πήγε η δράμα. Πρόσεξε. Είχαν αρχίσει τα επεισόδια και επειδή οι συνθήκες ασφαλείας ήταν τέτοιες, ο Γεωργιάδης ανακοίνωσε. Ναι, πράγματι. Δεν είναι όμως από τον Άδωνη, είναι από το χωριό σου.
5: Δεν έχει.
2: Ανακοίνωσε ότι δεν θα πάει. Πήγε όμως μετά.
5: Πήγε μετά.
2: Ναι,
5: ήμουν εκεί, κυρία Βούλτεψη.
2: Ναι,
5: ήμουν
3: εκεί. Και ξέρετε γιατί ήμουν εκεί.
5: Συγγνώμη, κυρία Βούλτεψη, και συγγνώμη, κύριε Πιέρο.
2: Αυτό είναι ένα περιστατικό. Αλλά οφείλατε να τα ξέρετε χωρίς μηνύματα.
5: Κυρία Βούλτεψη, αυτό που σας είπα είναι ότι στα τοπικά προβλήματα οφείλεις να είσαι εκεί και να στηρίζεις την προσπάθεια. Δεν σας το είπαν από τη δράμα γιατί δεν έγιναν επεισόδια.
2: Είπε ότι γινόντουσαν επεισόδια.
4: Πάμε παρακάτω τώρα. Παρακάτω. Θα σας ρωτήσω εγώ κάτι.
1: Μπορούμε να ρωτήσω για τον κύριο Σαμαρά.
4: Αυτό θέλω να ρωτήσουμε για τον κύριο Σαμαρά.
1: Και ο κύριος Σαμαράς είναι ξεκάθαρο πλέον ότι πάει για κόμμα, είτε είναι το TikTok, είτε είναι ότι πάει στον Άριο Πάγο για το Predator και προφανώς αυτές οι επιθέσεις έχουν να κάνουν με την κυβέρνηση. Εσάς και προσωπικά, πώς σας κάνει να νιώθετε αυτό?
2: Κοιτάξτε. Θα μιλήσω απόλυτα ειλικρινά. Θεωρώ ότι δεν έχει δώσει πιστικούς λόγους για αυτό που κάνει. Mm-hmm. Εμένα προσωπικά, που υπήρξα πολύ στενή συνεργάτης του, δεν με έχει πείσει. Και αν δεν έχει πείσει εμένα, τότε μπορεί να πείσει μόνο εκείνους που δεν είχαν γνώση της περίοδου που υπήρχε η διακυβέρνηση, είτε η τρικομματική και μετά η δικομματική. Γιατί το λέω αυτό? Λέει ο κύριος Σαμαράς στο TikTok, τους είπα να κάνουν 10 πράγματα και έκαναν τα αντίθετα. Με συγχωρείτε, το 15 τέτοιες μέρες ο Αντώνης ο Σαμαράς παραιτήθηκε από πρωθυπουργός. Ανέλαβε κάποιος άλλος, τον οποίον υποστήριξε. Τι θα πει τους είπα? Τι θα πει τους είπα? Είμαστε όλοι ίσοι, γιατί μπορεί να έχουμε και 5 εμείς πρωθυπουργούς βουλευτές. Ο άλλος προσπαθεί να κυβερνήσει. Θα του ζαλίζουν όλη μέρα το κεφάλι και οι 5 και θα του λένε κάνε αυτό, μην κάνεις εκείνο, κάνε αυτό. Έχουμε συμφωνήσει σε ένα πρόγραμμα. Δεν έχει τους είπα, είμαστε όλοι ίσοι. Έχουμε τη γνώμη μας, την οποία θα πούμε ή στο κοινοβούλιο και δεν θα ψηφίσουμε ή στα όργανα. Αλλά είμαστε όλοι ίσοι. Δεν είναι κάτι παραπάνω από την ώρα που ο ίδιος... Από την ώρα που υπάρχει καινούριος αρχηγός, ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης, τον οποίο ο ίδιος στήριξε. Τι θα πει τους είπα? Με ενόχλησε πάρα πολύ. Αν εγώ πω τους είπα να κάνουν αυτό, δεν το κάνανε, φεύγω, κάνω κόμμα. Τι θα είμαι, τι θα κάνω? Γιατί πρέπει να μ' ακούσουνε?
1: Ναι, αλλά πρώτον. Μέχρι πρώτον λέγατε να μην κάνει κόμμα και δεύτερο, είναι ένας από εμάς και τα λοιπά και τα λοιπά.
2: Εγώ έχω πει από την αρχή τη γνώμη.
1: Δεν θέλει να νιώθει ένας από εμάς.
2: Δεν θέλει ο άνθρωπος, εντάξει. Όμως το τους είπα δεν σημαίνει κάτι. Έχουμε όργανα, είμαστε όλοι ίσοι, ψηφίζουμε στη Βουλή, μιλάμε στη Βουλή ελεύθερα. Κάποιοι ψήφισαν, κάποιοι δεν ψήφισαν κάποια νομοθετήματα. Δεν υπέστησαν καμία κύρωση. Δεν κατάλαβα. Θα κυβερνάει υποκυδαιμονία ο Μητσοτάκης? Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Έπρεπε να κυβερνάει υποκυδαιμονία ο Σαμαράς? Έπρεπε να κυβερνάει υποκυδαιμονία ο Καραμανλής? Ποιοι είμαστε και θα λέμε τους είπα? Δεύτερον, αν τους είπε, σε ποιους το είπε? Γιατί εγώ που ήμουν πολύ στενή συνεργάτης του και έχω ζήσει τα πάντα και ξέρω ακριβώς και τι γινόταν με τα εθνικά και τι γινόταν με όλα τα θέματα, δεν με πήρε μια μέρα ένα καφέ να μου πει η Μάρια ένα τηλέφωνο και μου πει, έλα Σοφία να πάμε να πιούμε ένα καφέ, να σου πω τις σκέψεις μου. Σε ποιους το είπε? Δηλαδή, υποτίθεται ότι έχεις έναν άνθρωπο που εσύ τον έχεις κάνει δεύτερη γυναίκα κοινοβουλευτική εκπρόσωπο μετά την Βιργινία Τσουδερού και πρώτη γυναίκα κυβερνητική εκπρόσωπο στη χώρα. Και την έχεις και βγάλαμε εξέματα με τα ψέματα του Τσίπρα ότι θα άσκιζε τα μνημόνια. Λοιπόν, έχεις κάποιες αντιρρήσεις. Θα περίμενα να πάρει ένα τηλέφωνο, να μου πει να τα κουβεντιάσουμε. Έχω κάποιες ενστάσεις, να μου πεις τη γνώμη σου.
4: Ερώτημα.
2: Τι θα ψηφίσεις?
4: Μια και είπατε για το
2: σε
4: 15.
2: Ποιος τα λέει δηλαδή?
4: Κυρία Βούλτεψη, μια και είπατε για το 15 και για τον Τσίπρα. Ο κύριος Μητσοτάκης, ο κύριος Σαμαράς είπε, το έχει πει κανένα 2-3 φορές, ότι Μητσοτάκης και Τσίπρας είναι οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Και λένε πολλοί ότι αυτό το λέει Διότι όταν θα έρθει η ώρα των εκλογών και το δίλημα θα είναι Μητσοτάκης ή Τσίπρας, για να βγει από αυτό το δίλημα να πει ότι και οι δύο είναι οι ίδιοι. Κάποιοι άλλοι λένε ότι όποιος οδηγεί ψηφοφόρους εκτός της Νέας Δημοκρατίας είναι σαν να βοηθά τον κύριο Τσίπρα να ξαναγίνει πρωθυπουργός. Εσείς τι λέτε?
2: Κοιτάξτε, λέω ότι ήταν πολύ ατυχές αυτό που είπε, πολύ κατασκευασμένο, διότι είναι αδύνατο ο Μητσοτάκης και ο Τσίπρας να είναι το ίδιο προσωπικά για τον ίδιο. Διότι ο Μεν Τσίπρας ήθελε να τον πάει φυλακή και τον έλεγε πατριώτη της Μίζας με δια της Νοβάρτης. Ο Δε Μητσοτάκης, ακόμη και σήμερα αν ρωτήσεις για την Νοβάρτη, θα πει τα ίδια και από ότι πριν τη διαγραφή του Σαμαρά. Άρα λοιπόν αυτό δεν υπάρχει. Αυτό το οποίο γίνεται αυτή τη στιγμή στη Νέα Δημοκρατία και το βλέπω γιατί ξέρω ότι κυκλοφορώ, είναι μια τεράστια συσπήρωση, μια τεράστια οργή για τη στάση του Αντώνη του Σαμαρά. Λυπάμαι πάρα πολύ γι' αυτό. Και θέλω να επισημάνω ότι αυτή τη στιγμή για τη χώρα εξυφαίνονται δύο σενάρια καταστροφής. Το ένα σενάριο καταστροφής το γράφει ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος σκοπό έχει να είναι δεύτερος, να είναι πολύ κατακερματισμένο το πολιτικό σκηνικό και να φτιάξει κυβέρνηση μειοψηφίας αλλά Σάντσεθ, όπου 10 χρόνια τώρα το Λαϊκό Κόμμα έρχεται πρώτο και η κυβέρνηση κάνει το δεύτερο. Ή όπως η Σλοβενία, που ο Γιάννησα είναι δεύτερος και έγινε πρωθυπουργός. Το δεύτερο σενάριο καταστροφής για τη χώρα είναι αυτό που βγαίνει αυτή τη στιγμή, καταλαβαίνω, από τους κύκλους του κυρίου Σαμαρά, εν πάση περιπτώσει από ανθρώπους που έχουν φύγει από τους κόλπους της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό λέει ότι, ψηφίστε μας, ώστε μετά να πάμε εμείς να είμαστε στη Βουλή και αν τις λείψουν κάποιοι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, να πάμε εμείς να κάνουμε κυβέρνηση για να μπορούμε να ελέγχουμε τον Πρωθυπουργό. Και μόλις διαφωνεί, να φεύγει, να πέφτει η κυβέρνηση.
4: Ο οποίος θα είναι άλλος από τον κύριο Μητσοτάκη, γιατί ο κύριος Σαμαράς δεν θέλει τον κύριο Μητσοτάκη.
2: Εντάξει, άμα δεν θέλει, δεν θα κάνει τίποτα.
6: Ωραία.
2: Λοιπόν, απλώς το λέω, γιατί ξέρετε, επειδή η Ρουμανία έχει πέσει η κυβέρνηση από τις 24 Απριλίου και ακόμη δεν μπορεί να κάνει κυβέρνηση, έτσι, και επειδή αυτά είναι πολύ επικίνδυνα πράγματα για την Ελλάδα, θεωρώ ότι δεν υπάρχει δεύτερη εκλογή. Η μόνη εκλογή, η μόνη κάλπη είναι η πρώτη. Στη δεύτερη, ο κύριος Τσίπρας θα μοιράσει υπουργεία, στη Γαριστιανού, στο Βελόπουλο, γιατί δεν είχε τον Καμένο. Ό,τι θες θα κάνει. Ό,τι έκανε ο Σάντσε,
6: λοιπόν,
2: που συνεργάστηκε με τους εξτρεμιστές.
6: Λοιπόν,
2: και ένα δευτερόλεπτο με συγχωρείς. Σκάνδαλο, σκάνδαλο είναι να...
3: Σκάνδαλο είναι να υπάρχουν εκβιαζόμενα κονδύλια.
2: Τρομοκράτες.
3: Σκάνδαλο είναι να υπάρχουν εκβιαζόμενα κονδύλια. Αυτό είναι το σκάνδαλο.
2: Να επισκέπτονται τρομοκράτες.
6: Ο Σαμαράς ήταν εκβιαζόμενος
3: από το διάλειμμα.
2: Ας κάνει ό,τι θέλει. Ο Σαμαράς δεν
3: χρειαζόταν
2: από το διάλειμμα. Δεν μας ενδιαφέρει. Ας κάνει ό,τι θέλει. Εν όψη του δικαστηρίου το ας κάνει ό,τι θέλει.
6: Μία ανωτελεία. Κύριε Νικολαίδη, σε εσάς είναι δύο τα καινούργια τα οποία δεν έχουμε πει ακόμα. Το ένα είναι ότι εσείς ζητάτε από την κυβέρνηση για να πιστείτε ότι κάνει κάτι για να φρενάρει έστω τις τιμές κωδικούς προϊόντων, που δίνεται η απάντηση ότι δεν γίνεται να τους έχετε. Ένα. Και δύο. Σε σχέση με μία παράμετρο, είδαμε σήμερα τον κύριο Κατρίνη, τον βουλευτή σας, για την υπόθεση του διορισμού της συζύγου του κυρίου Φαραντούρη, να κρατά αποστάσεις και να λέει: εγώ δεν θα το έκανα. Όχι γιατί γίνει κάτι παράνομο, αλλά γιατί έχει διοριστεί στη μόνιμη αντιπροσωπεία της Ελλάδας στις Βρυξέλλες και αυτό άνοιξε μία συζήτηση. Σας ακούω και για τα δύο.
5: Θα σας απαντήσω ως ένας άνθρωπος ο οποίος έχει σύζυγο εκπαιδευτικό και αδερφό εκπαιδευτικό. Εγώ δεν έχω κανέναν δίπλα μου και το σταματάω. Τώρα το τι έκανε ο κύριος Φαραντούρης νομίζω ότι δεν είναι κάτι μεμπτό γιατί έχει μια υπογραφή από δύο υπουργούς. Άρα, αν θεωρηθεί σκάνδαλο, όπως λέει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, είναι σκάνδαλο που πλήττει τους δύο υπουργούς. Τον κύριο Δένδια και τον κύριο Γεραπετρίτη. Οπότε νομίζω ότι δεν είναι ένα θέμα το οποίο σήμερα απασχολεί, που απασχολεί τον κόσμο.
2: Γιατί δεν ξαναλέω.
6: Το λέω γιατί μίλησε ο κύριος Κατρίνης. Αυτό και
5: σας λέω εγώ τη δική μου άποψη. Και εγώ κρατάω τη δική μου απόσταση. Σας λέω ότι. Αλλά εδώ είναι ένα ζήτημα που αν θέλουμε να ανοίξει μπορεί να πειράξει πολλούς. Γιατί αν ανοίξει πρέπει να ανοίξει προς όλους. Όχι μόνο στοχοποιώντας έναν άνθρωπο.
6: Και σε σχέση με τους κωδικούς τώρα που ζητάτε. Εσείς ζητάτε να σας πούν ποιοι είναι οι 2.000 κωδικοί που θα φρενάρουν οι τιμές.
5: Επειδή είχαμε και την προηγούμενη φορά την ίδια συζήτηση για την πλατφόρμα.
6: Σήμερα είχατε και μια συνάντηση και είδα την κυρία Διαμαντοπούλου που έκανε δηλώσεις μετά.
5: Για την πλατφόρμα. Εγώ θα σας πω ότι για να ελέγξεις τις τιμές θα πρέπει να ελέγξεις την αγορά, να υπάρχουν ελεγκτικοί μηχανισμοί, να υπάρχει μείωση του κόστους παραγωγής. να υπάρχει μείωση του κόστους ενέργειας για να μπορέσουμε να έχουμε φτηνά προϊόντα. Από εκεί και πέρα, όταν η κυβέρνηση επικοινωνιακά με κάποιες πλατφόρμες μπορεί και λέει ότι έχω 2.000 κωδικούς, ποιοι είναι? Πραγματικά, όταν λες ποιοι είναι.
2: Είναι τα ονόματα του Τιτανικού και
5: μπράβο, μπράβο, μπράβο. Ναι. Το λέτε πάρα πολύ καλά, ναι, κυρία Βουλευτή. Ναι. Αυτό είναι
2: δηλαδή,
5: το.
2: Δηλαδή, τι ποιοι είναι? Είναι αυτοί που γράφει τα ταμπελάκια ειδική τιμή.
5: Ναι, κυρία Βούλτεψη,
3: κυρία
2: Βούλτεψη. Άμα πάτε στο σούπερ μάρκετ που πάω εγώ, έχει ταμπελάκια.
5: Επειδή τη συζήτηση αυτή την κάνουμε
2: πότε το ένα σούπερ μάρκετ έχει αυτά και πότε τα άλλα.
5: Κυρία Βούλτεψη, επειδή αυτή η συζήτηση γίνεται με πολλούς συναδέλφους και από τη δική σας παράταξη, αυτό που λέω σε όλους σας είναι ότι δεν ακούτε. Νομίζετε ότι σε όλα έχετε δίκιο. Ακούστε μία φορά.
2: Το πρόβλημα όμως είναι ότι εσείς που έχετε δίκιο παίρνετε 5%.
5: Εγώ δεν λέω ότι έχω δίκιο. Εγώ δεν λέω ότι έχω δίκιο. Κάνω μία πρόταση. Ως παράταξη κάνουμε αυτή την πρόταση.
2: Όλο προτάσεις είσαστε, αλλά...
5: Εσείς κυβερνάτε, κυρία Βούλτεψη, και οι πολίτες δεινοπαθούν. Τι θέλετε να κάνουμε δηλαδή?
6: Ελάτε, μην απευθύνεστε στην κυρία Βούλτεψη. Νομίζω θα βοηθήσει και εσάς.
5: Αλλά αυτή τη στιγμή το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι ότι αυτή η κυβέρνηση δεν ακούει σε κανένα μεγάλο πρόβλημα που υπάρχει στους Έλληνες πολίτες. Αν άκουγε, που όταν άκουσε, το έπραξε στο τέλος. Το ίδιο έγινε και με τα βαρέα και ανθυγιεινά, που ως Πασόκ τα τελευταία 7 χρόνια.
6: Εκεί γιατί πήγατε παρόν?
5: Μα δεν πήγαμε παρόν. Υπερψηφίσαμε.
2: Όχι.
5: Στα βαρέα και ανθυγιεινά, στο άρθρο 40, το Πασόκ ψήφισε υπέρ.
6: Μάλιστα.
5: Και αυτό πρέπει να το καταλάβουν όλοι.
6: Μάλιστα.
5: Γιατί η κυρία Βούλτεψη τουλάχιστον ξέρει πώς ψηφίζουμε στην Βουλή.
2: Επί της αρχής ψηφίσατε.
5: Μπράβο. Οπότε πρέπει να διορθωθεί αυτό το σφάλμα.
6: Παρόν στο
5: σε όλο, γιατί ένα νομοσχέδιο,
6: το
5: συγκεκριμένο νομοσχέδιο έχει 48 άρθρα. Επί της αρχής διαφωνούμε, αλλά στο συγκεκριμένο που έχουμε κάνει την πρότασή μας 24 φορές τα τελευταία 6 χρόνια, δεν μπορεί να είμαστε. Απόντες και να μας κατηγορεί και η κυβέρνηση με τα διάφορα τρόλ.
6: Πάμε να κλείσουμε τώρα με την κυρία Αντωνοπούλου. Εσείς, κυρία Αντωνοπούλου, τώρα θα ήθελα να καταλάβουμε το εξής. Όταν κατηγορείτε την κυβέρνηση για την ακρίβεια, σε ποιον τομέα την κατηγορείτε? Στη συγκράτηση τιμών, μιλάτε για καρτέλ? Και αν εσείς τώρα ήσασταν στην κυβέρνηση, πετυχαίνατε το στόχο που άκουσα ότι είναι η εκλογική νίκη, θα μπορούσαμε να πούμε ότι την επόμενη και όλα σήμερα θα είχαμε κάποιες αλλαγές που θα αντιμετώπιζαν σε ένα βαθμό την ακρίβεια?
3: Κύριε Υπουργέ, ευχαριστώ για την ερώτηση. Επιτέλους να μιλήσουμε για το σήμερα. Από την εκπομπή σας, λίγο καιρό πριν, τη μέρα μάλιστα που ανακοινώθηκε και είχαμε συζητήσει εδώ πέρα, πάλι κιόλας με την κυρία Βούλτεψη, ποιο το πρόγραμμα για την ακρίβεια. Δηλαδή τα βραχυχρόνια, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα μέτρα. Mm. Είναι ένα συνολικό πρόγραμμα το οποίο είναι δομικό από την αρχή, δηλαδή δείχνει ότι δεν μπορεί να λυθεί η ακρίβεια προφανώς αύριο το πρωί συνολικά. Μπορείς να πάρεις μέτρα αρχικής ανακούφισης, αλλά πρέπει να δημιουργήσεις τόσο την παραγωγική ανασυγκρότηση, όσο και τη λειτουργία του κράτους με τέτοιο τρόπο που θα βοηθήσει τι πράγμα? Πρώτον, την επιστημιστική επάρκεια, δηλαδή, τι να το πούμε απλά λόγια, να μπορεί να παράγει η χώρα τα τρόφιμα τα οποία χρειάζεται για να φάνει οι πολίτες της. Αυτό σημαίνει με απλά λόγια η αυτάρκεια. Λοιπόν, τα κύρια βασικά αγαθά, να μην αγοράζουμε δηλαδή, να το πω πιο απλά για τη Μεσσηνία, να μην αγοράζουμε από την Ιταλία λάδι, αλλά να το παράγουμε εμείς ολόκληρο. Λέμε στα βραχυπρόθεσμα δύο πράγματα. Ελεκτικός μηχανισμός από το χωράφι μέχρι το ράφι, όπου θα μπορεί σε κάθε στιγμή που βλέπουμε ότι ανεβαίνει η τιμή να υπάρχει ρυθμιστική λειτουργία του κράτους να σπάνε τα καρτέλ, όλα τα καρτέλ, είτε τη επιστημιστική αλυσίδα είτε των μεταφορών. Από την άλλη, τι άλλο λέμε? Μείωση του ΦΠΑ στα βασικά αγαθά, ειδικά τρόφιμα. Γυναικεία είδη, συγκεκριμένα δηλαδή υγιεινής και βρεφικό γάλα. Μας σας τα λέω και τώρα πολύ συγκεκριμένα.
6: Βασικά αγαθά θα πει 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
3: Σας τα λέω και τώρα πολύ συγκεκριμένα.
2: Αυτά είναι παιδί μου μακροπρόθεσμα, είναι μετά από 30 χρόνια.
3: Να
2: αποκτήσουμε, λέει, η επάρκεια.
3: Μπορώ να σας τα πω και τώρα.
2: Παιδί μου, αυτά είναι για μετά από 30 χρόνια.
6: Λέω, αυτά θα γίνουν άμεσα για την κυρία Βούλη.
3: Λέω τα βραχυπρόθεσμα. Τα μεσοπρόθεσμα είναι μέχρι 24 μήνες. Είναι μέχρι 24 μήνες. Εκεί πέρα εντάσσονται όλα τα μέτρα που σχετίζονται με την αυτάρκεια και την επιστημιστική κρίση, αλλά και το καλάφι. Δεν το καταργήσατε πάντως.
2: Και το
3: καταργήσατε.
2: Εσείς γιατί δεν το καταργήσατε?
3: Πάμε παρακάτω.
2: Δεν ξέρω. ξέρω πάμε και το παρακάτω. Εσείς που πάει, γιατί έχω μπερδευτεί εδώ στα
3: πάνω. Πάμε παρακάτω. Έλα, λοιπόν,
4: σε 24 μήνες θα υπάρχει αυτάρκεια.
3: Σε 24 μήνες θα υπάρχουν τα μέτρα τα οποία θα μπορούμε να συζητήσουμε, τα οποία θα σχετίζονται με την
2: αυτάρκεια. Μετά από 30 χρόνια θα φυτεύουμε.
4: Δεν θα κάνουμε εισαγωγές προϊόντων.
3: Δεν μιλάμε για όλα τα προϊόντα, κύριε Τάκη. Προς Θεού, δηλαδή τα σιτηρά, ας πούμε, είναι κάτι το οποίο από το 1930 και μετά προσπαθούν όλες οι χώρες να φτιάχνουν σιτηρά.
4: Ένα προϊόν που θα έχουμε αυτάρκεια μόνοι μας.
3: Αυτά και τι σημαίνει, κύριε Τάκη, για να είμαστε ακριβείς. Γιατί πάτε να παγιδεύσετε κάτι που δεν μπορείτε να παγιδεύσετε.
4: Δεν πάτε να παγιδεύσετε τίποτα. Να μάθω για το προϊόν που λέτε.
3: Από 1930 και μετά, 1926 και μετά από Παναστασίου στην Ελλάδα, τι γίνεται και σε όλο τον κόσμο, τι προσπαθούμε να δημιουργήσουμε συγκεκριμένα αποθηκεύσεις προϊόντων πολύ βασικών, όπως είναι το σιτάρι, όπως είναι το βαβάκι, ανάλογα την εποχή. Αυτό γιατί γίνεται, για να έχεις αυτάρκεια σε πολύ συγκεκριμένα προϊόντα.
2: Η αυτάρκεια μετά τον Παγκόσμιο Πόλεμο.
3: Δεν είναι ποτέ 100%.
2: Δεν κάνανε τότε εισαγωγές τέτοιες. Έχεις υψηλό
3: βαθμό, έχεις
2: άλλα εξάγουμε εμείς, άλλα εισάγουμε.
3: Έχεις πολύ υψηλό βαθμό στην αποθήκευση. Δηλαδή, να σας πω κάτι απλό με το λάδι. Αυτή τη στιγμή έχουμε λάδι σε αποθήκες σε όλη τη Μεσσηνία. Έχουμε λάδι που αποθηκεύεται για να μπορεί να δοθεί στην αγορά. Και γιατί να το δίνουμε με τη τιμή η οποία είναι κάτω από 4,10. Έτσι, έχει φτάσει στα 3,80-3,70. Έτσι, λοιπόν, παίρνουν την Ιταλία.
2: Και εξάγουμε κιόλας την Ιταλία.
4: Τι θα κάνετε.
3: Παίρνουν την Ιταλία, αλλά
2: γιατί κάποιος θέλει
3: την ισορροπία τιμής εκεί.
2: Δεν έγινε σοσιαλισμός.
4: Θα απαγορεύσετε
3: όχι,
4: φυσικά,
3: το δικό μας λάδι είναι παντού. Δεν είπα αυτό. Δημιουργείς τον τρόπο ώστε να μην χρειάζεται να κάνεις πάρα πολλές εισαγωγές.
2: Καταλαβαίνετε ότι θα ακούσουμε τρέλες πολλές.
3: Είμαι συγκεκριμένη, μην λέμε τώρα τρέλες.
2: Παιδιά, να ρωτήσω κάτι.
3: Τη
2: Βενεζουέλα. Γιατί δεν κάνατε μία δήλωση ο κύριος Τσίπρας για τη Βενεζουέλα που πέθανε μία άνθρωπη.
3: Διαφωνείτε δηλαδή ότι πρέπει η Ελλάδα να εισάγει λιγότερα προϊόντα από αυτά τα οποία παράγει εδώ μέσα. Θέλουμε να εισάγουμε ντομάτες, λάδι και σιτηρά απ' έξω.
2: Δεν έπρεπε να βγει και να
3: τώρα, δηλαδή, αυτή είναι η αντιπολίτευση.
2: Τους έχτισε ο Τσάβερς και ο Μαδούρο σπίτια πάνω στην άμμο στην κυριολεξία. Και μας έλεγε όταν πήγε στην κυρία του ότι ήταν ευχαριστημένη. Για να πει κάτι, ρε παιδί, μια δήλωση.
3: Η οποία είναι παθομολογουμένο στην οικονομική επιστήμη.
2: Τους βλέπουμε και κλαίμε.
3: Μας αρέσουν δηλαδή ότι έχει αυξήσει η Ελλάδα τις εισαγωγές.
2: Στη Βενεζουέλα την ξέχασε.
3: Που σημαίνει ότι παίρνει ακριβά προϊόντα. Μας αρέσει. Συμφωνείτε.
2: Μια δήλωση, ρε Δημήτρη.
6: Κύριε Νικολαίδη, ευχαριστούμε πολύ.
2: Την καημένη τη Βενεζουέλα. Δεν μας λένε κάτι, μια λέξη.
3: Συμφωνείτε μας.
4: Καλό βράδυ, ευχαριστώ.
6: Καλό βράδυ, κύριε Νικολαίδη.
4: Καλό βράδυ.
6: Κυρία Βούλτεψη, καληνύχτα σας. Ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν εδώ. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι έχει γίνει με τα καθάριστα οικόπεδα. Γιατί λέγαμε για το καθάρισμα, είχαμε τον αρμόδιο υπουργό. Υπάρχει και η παραδοχή ότι βελτίωση έχει γίνει, αλλά δεν έχουν καθαρίσει όλοι. Και από ό,τι φάνηκε το Σαββατοκύριακο που είχαμε, και από αυτά ήταν αιτίες πυρκαγιών.
7: Η εγκληματική αμέλεια και η προκλητική αδιαφορία ιδιοκτητών για τα καθάριστα οικόπεδα αποτέλεσαν τις κύριες αιτίες για τον παράζον πυρκαγιών που εκδηλώθηκαν μέσα σε λίγες ώρες σε όλη τη χώρα και έκαψαν περιουσίες και εκατοντάδες τρέμα δάσους.
8: Είμαι το τελευταίο σπίτι στην οδό Επιδαύρου και έχουμε ακαθάριστα οικόπεδα.
9: Από αυτά το σπίτι που τελειώνει και κάτω όλα είναι ακαθάριστα. Τα αγοράσαν τα οικόπεδα και κανείς δεν τα θερίζει. Κανένας.
7: Τα στελέχη της Διεύθυνσης Εγκλημάτων Εμπρισμού διαπίστωσαν ότι τα ακαθάριστα οικόπεδα ήταν το φυτίλι που άναψε φωτιές σε Ωραιόκαστρο και Χαλκίδα.
10: Θυμίζουμε ξανά υποχρέωση όλων μας να συντηρούμε καθαρούς τους οικοπαιδικούς χώρους, τους ακάλυπτους χώρους εκκλησίας μας. Γιατί αυτό μειώνει σημαντικά τον κίνδυνο από τις πυρκαγιές.
7: Σχεδόν δύο εβδομάδες μετά τη λήξη της προθεσμίας για τον καθαρισμό των οικοπαίδων, οι καταγγελίες στην πυροσβεστική για ακαθάριστες εκτάσεις συνεχίζονται με αμύωτη ένταση, καθώς φτάνουν τις 3.000.
11: Από την πρώτη στιγμή έχουμε βγει και φωνάζουμε κάθε μέρα και για όλη την αντιπυρική περίοδο ότι πρέπει όλα τα καθαρά οικόπεδα να παραμείνουν καθαρά και αυτά που είναι ακαθάριστα να καθαριστούν. Και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, έχουμε δεχτεί πολλές καταγγελίες, χιλιάδες καταγγελίες, πάνω από 3.000 καταγγελίες πολιτών, τους οποίους βεβαίως καλούμε να μπαίνουν στην πλατφόρμα, την ηλεκτρονική πλατφόρμα, ακαθάριστα.gov.gr, να κάνουν τις καταγγελίες τους.
7: Δεύτερη μεγάλη αιτία, σύμφωνα με την πυροσβεστική, είναι η εγκληματική αμέλεια, αφού και στην μεγάλη πυρκαγιά στο Ωραιόκαστρο, με τους δύο νεκρούς την 1η Ιουλίου, αλλά και η χθεσινή στην Ινώη, ξεκίνησαν από αναμένο τσιγάρο ασυνείδητου οδηγού.
12: Έχουμε ακόμη ανάμεσά μας άνθρωποι που από τα δικά τους χέρια, είτε από αμέλεια είτε από πρόθεση, ξεκινάνε πυρκαγιές και βλέπουμε υπό αυτές τις συνθήκες όλες αυτές οι φωτιές σε καταστροφικές πυρκαγιές που εξελίσσονται, θέτουν σε κίνδυνο ζωές και περιουσίες.
7: Μέσα σε μόλις 5 ημέρες πραγματοποιήθηκαν 20 από τις συνολικά 164 συλλήψεις που έχουν καταγραφεί από την αρχή του έτους. Οι συλλήψεις αφορούν πυρκαγιές που προκλήθηκαν κατά την εκτέλεση θερμών εργασιών από τη χρήση τροχού και άλλων εργαλείων που παράγουν σπινθήρες. 4 συλλήψεις είχαμε μόνο χθες για κοπή με τροχό εν μέσω κινδύνου πυρκαγιά στην Αττική.
11: Είμαστε σε πλήρη ετοιμότητα. Βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι είτε δεν καθαρίζουν, είτε ακόμη δεν καταλαβαίνουν ότι με δίκτυ επικινδυνότητας 4 απαγορεύεται αυστηρά να κάνουν χρήση τροχού.
7: Παρά την καταστροφή που άφησε πίσω της η πυρκαγιά, αρκετές ιδιοκτησίες στις πληγήσεις περιοχές εξακολουθούν να παραμένουν ακαθάριστες. Τα ξερά χόρτα που δεν έχουν απομακρυνθεί συνεχίζουν να αποτελούν σοβαρό κίνδυνο σε περίπτωση εκδήλωσης νέας φωτιάς.
3: Πολύ χαλαρή, μάλλον.
1: Λοιπόν, αυτή είναι η εικόνα. Και είχαμε 20 χαλαρή συλλήψεις για εμπρησμούς μέσα σε 5 ημέρες. Και είχαμε επίσης και την ενημέρωση εδώ από τον αρμόδιο υπουργό ότι ένα μεγάλο μέρος των πυρκαγιών οφείλεται είτε σε εμπρησμούς είτε στις δικές μας ενέργειες, όπως έγινε και στην Ινώη. Έτσι, με...
4: Βέβαια. Και στο Ρεόκαστρο.
1: Και στο Ρεόκαστρο, με το αμάξι το οποίο βγήκε εκτός από ένα μεθυσμένο οδηγό. Είναι λοιπόν από ό,τι φαίνεται τελικά πάρα πολύ σημαντικό, ίσως πιο σημαντικό το τι κάνουμε εμείς.
4: Και πρόσεξε να δεις τώρα, ενώ υπάρχει η επιβεβαιωμένη αιτία της φωτιάς στο Ωραιόκαστρο, επιβεβαιωμένη, έτσι, 100%, ακούω σήμερα την κυρία Καριστιανού να λέει αν θα μπουν στο Ωραιόκαστρο ανεμογεννήτριες. Αφήνοντας να εννοηθεί ότι κάποιοι έβαλαν τη φωτιά επί
1: μα
4: τούτου.
1: Μα έγινε σαφές το τι έγινε και το είπε και ο ίδιος.
4: Αυτό μου κάνει εντύπωση. Αυτό μου κάνει εντύπωση.
1: Λοιπόν, κάπου εδώ εμείς ολοκληρώσαμε σήμερα το καθήκον μας. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας όπως πάντα στις 10 εδώ σταθερά στο Action 24 και δίνουμε τη σκητάλη στην εκπομπή IQ και στην Έλληνα Παπαβασιλείου. Καλεσμένη της η δημοσιογράφος και βουλευτής και αγαπημένη και της δικής μας εκπομπής συχνά καλεσμένη, Ηλιάνα Κανέλη. Τα λέμε αύριο στις 10. Καληνύχτα σας.
3: Καλό βράδυ.
4: Καλό βράδυ.

0: η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
1: Αμέσως μετά. EQ.
2: I got just the spot for you two.
3: Police officers! Freeze!
4: Who wants to go out and have a cup of coffee with a cop?
3: Police, freeze!
5: That's Karras, cut him off.
1: The Rookies.
6: That's got to be very interesting work.
1: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
7: Μία παράσταση φαινόμενο καταφθάνει στην Ελλάδα. Swan. Η εντυπωσιακή ακροβατική παραγωγή από την Κίνα που ενώνει θέατρο, χορό και ανθρώπινες δυνατότητες πέρα από τα όρια. Απίστευτες εναέριες φιγούρες, συγκλονιστικά visual effects, απόλυτος συγχρονισμός και στιγμές που θα σας αφήσουν άφωνους. Swan. Εκεί όπου η τέχνη συναντά το θαύμα. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στην more.com.
8: Η πιο εξελιγμένη τεχνολογία καυσίμων της BP. Γεννήθηκε για το δρόμο, εμπνέει την πίστα. BP Ultimate. Διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Κατέβασε το BP Me App και μάθε περισσότερα.
9: Φυσικά, Jesse μου και βάλα Nova More. Σιγά μου τα άφηνα.
10: Εσύ θα το αφήσεις. Nova More. Μια νέα πρόταση που συνδυάζει ίντερνετ, σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και προσφέρει υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
11: Έλα, έλα,
12: έλα πως είσαι.

επιχειρήσεις. Elabet, η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet, έλα όπως είσαι.

Σήμερα έχω τη χαρά να φιλοξενώ μία από τις πιο επιδραστικές γυναίκες για τη δημόσια ζωή της χώρας. Την δημοσιογράφο και πολιτικό Λιάνα Κανέλη. Υπάρχουν δημοσιογράφοι που κάνουν καριέρα. Και υπάρχουν δημοσιογράφοι που γράφουν τη δική τους ιστορία. Η Λιάνα Κανέλη έκανε και τα δύο. Το 1976 μπήκε στο στούντιο της ΕΡΤ και έγινε η πρώτη γυναίκα παρουσιάστρια ειδήσεων στην ελληνική τηλεόραση. Το 1988 έγινε η πρώτη γυναίκα διευθύντρια σε ιδιωτικό ραδιοφωνικό σταθμό και αργότερα κεντρική παρουσιάστρια στο πρώτο ιδιωτικό κανάλι. Πολεμική ανταποκρίτρια στον πόλεμο του κόλπου, συντάκτρια σε μεγάλες αθηναϊκές εφημερίδες, συγγραφέας, στιχουργός και εκδότρια. Το 2000 εξελέγει βουλευτής με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, αφήνοντας το στούντιο χωρίς όμως ποτέ να αφήσει πίσω τη φωνή της, την οποία φροντίζει να ακούγεται δυνατά όποτε χρειαστεί, χωρίς να χαριστεί σε κανέναν.

0: Καλώς ορίσατε στην εκπομπή EQ. Χαίρομαι που υποδέχομαι την απόψηνή μας καλεσμένη. Είναι σίγουρα μία από τις πιο επιδραστικές προσωπικότητες της δημόσιας ζωής, οξυδερκής, βουλευτής, δημοσιογράφος και μία γυναίκα με πάρα πολλές πρωτιές. Θα τα πούμε όμως και στη συνέχεια. Καλωσορίζω τη Λιάνα Κανέλη. Καλώς ήρθατε.
1: Καλώς σας βρήκα, Ελένα.
0: Διάβαζα αυτές τις μέρες για εσάς και σκεφτόμουν πόσα έχει ζήσει αυτή η γυναίκα.
1: Πολλά. Σήμερα το συζητούσα με μια φίλη μου, πάρα πολλά. Και είμαι πανευτυχής γι' αυτό. Και χαίρομαι πάρα πολύ που το διάβασες για να χαρείς και να χαρώ κι εγώ αν χρειαστεί να θυμηθώ πέντε πράγματα. Γιατί πολλές φορές όταν διαβάζουν οι άνθρωποι για τους ζωντανούς, καταλήγουν είτε σε νεκρολογία επί ζωντανού ανθρώπου, για όσο το θέλεις, αλλά είναι πραγματικότητα, ή σε διαστρεβλώσεις τύπου ζωής. Οπότε, ό,τι διάβασες και ό,τι κράτησες, είσαι οι επιλογές σου. Εγώ είμαι εδώ, ανοιχτή είμαι, μεσάνυχτα είναι. Είναι η ώρα που συνήθως βγαίνουν τα φαντάσματα και οι δράκουλες.
0: Μ' αρέσει πώς μένετε στο κέντρο σας. Με εντυπωσιάζει, δηλαδή. Ναι, γιατί ό,τι και να συμβαίνει, θέλει δύναμη κανείς να μένει στο κέντρο και προσγειωμένος.
1: Το πρώτο πράγμα είναι να μην έχεις γίνει μέσα σου τόσο χοντρόπετσος, τόσο στενόκαρδος, τόσο αυτολυπητικά μίζερος, τόσο μαρμάρινα επιθετικός, τόσο πεθαμένος συναισθηματικά, έτσι ώστε να χάσεις τη ρευστότητα που οφείλει να έχει το αίσθημα. Επομένως, η μπαλάντσα είναι ζήτημα δοχείων, συγκοινωνούντων. Η πραγματικότητα να μπαίνεις, η πραγματικότητα να βγαίνεις. Αυτά που φαντάζεσαι, με αυτά που επιδιώκεις. Αυτά που μπορείς να έχεις, αυτά που δεν μπορείς να έχεις. Είμαι περήφανη για ένα πράγμα. Τα θέλω και τα πρέπει μου είναι σε ισορροπία. Και έτσι δεν χρειάστηκα ποτέ μου αυτό που λέμε, τι να σου πω, εξωγενή βοήθεια για να ισορροπήσω.
0: Εντυπωσιακό και ειδικά αν σκεφτεί κανείς όλη αυτή την πορεία. Να πάρω την ιστορία από την
1: αρχή. Δεν εντυπωσιακό. Είναι πολύ κοπιαστικό, Έλενα μου.
0: Τι κόστος είχε.
1: Είναι πολύ κοπιαστικό. Έχει τεράστιο κόστος. Τόσο κόστος όσο και είναι και δυστυχώς, ευτυχώς, το είπε ένας δάσκαλος στο κολέγιο στη μάνα μου. Πέστε της, κυρία Κανέλη, να μην καίει το κερίγι από τις δύο πλευρές. Είναι δηλαδή υπεραναλωτική διαδικασία. Αναλώνεσαι ψυχικά.
0: Υπεραναλύεται τις κινήσεις σας, τον εαυτό σας,
1: όχι,
0: αυτά που
1: καθόλου,
0: κάνετε.
1: Καθόλου. Δεν πιστεύω. Αλήθεια σου λέω, δεν πιστεύω ούτε στην αυτοψυχανάλυση. Δεν πιστεύω σε τέτοια πράγματα. Καθόλου. Ειλικρινά σου το λέω. Πιστεύω δηλαδή πολύ λιγότερο από ό,τι πιστεύω στα ζώδια. Κάνω πλάκα αυτή τη στιγμή, αλλά το εννοώ. Δεν το πιστεύω αυτό το πράγμα. Πιστεύω ότι η εσωτερική συγκρότηση είναι ζήτημα του να είσαι στον καιρό σου, στο χρόνο σου, στην ηλικία σου, πάντοτε μαζί με άλλους ανθρώπους. Κατάλαβες?
0: Δεν είμαστε μόνοι μας, είμαστε συνδεδεμένοι.
1: Ναι, δηλαδή, εγώ θεωρώ ότι αυτό είναι ο σύγχρονος άνθρωπος. Ο σύγχρονος άνθρωπος θα είναι αυτός που πρέπει να έχει διδαχτεί πολιτισμικά να είναι άνθρωπος εδώ και τώρα. Εδώ και τώρα. Πού είμαστε εδώ? Σε ένα στούντιο. Ποιος είναι η Λιάνα και η Έλενα. Ωραία, εντάξει. Άμα αρχίσω και έχω τώρα εγώ φαντασιώσεις ότι θα απευθυνθώ στα κοινά και ότι είμαι σε κανά μια βηματάρα και έχω απέναντί μου έναν άνθρωπο που επειδή είναι και γραμματιζούμενος θα μου κάνει τις βολικές με ερωτήσεις, το πιθανότερο είναι να γίνω ίδιο ψεύτικη με το δέντρο. Κατάλαβες? Με πάει. Θα γίνω ντεκόρ του εαυτού μου. Και δεν μ' αρέσει να είμαι ντεκόρ του εαυτού μου. Το δίδασκα, το έλεγα στη σχολή, το έλεγα στα παιδιά, το έλεγα σε όλους. Να είστε ο εαυτός σας.
0: Σε αυτή την εποχή.
1: Αυτό έχει τίμημα.
0: Αυτό πήγα. Είναι πάρα πολύ, το λέμε έτσι απλά, αλλά είναι τόσο δύσκολο και τόσο εξαιρετικά σημαντικό να μπορούμε να μείνουμε αυθεντικός μας εαυτός, γιατί μόνο με αυτόν τον τρόπο συνδεόμαστε και με τον δίπλα μας πραγματικά.
1: Όχι όμως ο εαυτός για να επιβληθεί στους άλλους ως τέτοιος.
0: Όχι.
1: Διότι αρχίζουν και κάτι λιθιότητες του τύπου. Να δείξω τον εαυτό μου εδώ και τώρα και ήτι τραβάω σέλφι, κάνω τέσσερα βήματα πίσω, είναι ο γκρεμός και μην τον είδατε τον Παναή. Δεν είναι και
0: δεν
1: έτσι.
0: Δεν
1: δηλαδή,
0: θέλει και κάπως,
1: όχι, θέλει και κάπως. Όχι, όχι, είναι η εποχή του ναρκισισμού.
0: Είναι η εποχή.
1: Το είμαι ο εαυτός μου σημαίνει κάθομαι μπροστά από έναν καθρέφτη, γουστάρω τον εαυτό μου, μ' αρέσει ο εαυτός μου, κατάλαβες τι εννοώ. Πλασάρω τον εαυτό μου. Πλασάρω, πλασάρω. Έχουμε γίνει ατομοπολιτές. Πουλάμε το άτομό μας, παιδάκι μου. Αυτό έχει γίνει χάρη στα Instagram, τα TikTok, τα τέτοια. Δηλαδή,
0: υπάρχει μια προσέγγιση.
1: Σήμερα κατούρισα σε αυτή την τουαλέτα. Χτες γέννησα αυτό το παιδάκι. Δηλαδή, πριν το δει, ξέρω εγώ, η γιαγιά ή ο παππούς, το έχει δει σύμπασα η ανθρωπότης. Αυτά απαπανθρωποποιούν. Θα σου πω γιατί. Έχεις ακούσει καμιά φορά, έχεις δει στα θρίλερ που λένε ότι ο φόνος με μαχαίρι είναι πιο προσωπικός από αυτόν τον μακρινό φόνο με το πιστόλι.
0: Βγάζει νόημα.
1: Ναι, έχει. Του δίνουν νόημα, το αναλύουν, το κάνουν, το διάγνουν. Στην πραγματικότητα μιλάς για την απόσταση, για τίποτα άλλο. Mm. Λοιπόν, αυτό που έχει αποανθρωποποιήσει εντελώς την αποανθρωποποιήσει εντελώς την κοινωνία, θεωρώ, παγκοσμίως, και έχει φύγει ο άνθρωπος από το κέντρο και το ζύγι. Mm. Οπότε έχει φύγει και τον πόη του ανθρώπου. Οπότε περνάμε κάτω από τη βέργα των αξιών και νομίζουμε, ότι κερδίζουμε βραβείο στο λίμπο. Και άμα πει σε κάποιον τι είναι το λίμπο, δεν ξέρει τι είναι, κατάλαβες. Έχουμε βάλει και ένα μπήχη που είναι πολύ βολικός, περνάμε από κάτω και λέμε, εγώ κέρδισα στο λίμπο σήμερα. Λες και είναι άθλημα του επικοντό.
0: Ποια αξία μας λείπει τη σημερινή εποχή παγκοσμίως λοιπόν και χάνουμε το κέντρο
1: μας. Η αναγνώριση στον άλλον άνθρωπο. Του διαυτού μας, στον άλλον άνθρωπο. Αυτό που έλεγα καμιά φορά και στους μαθητές μου. Ο Ρομπινσόνας Κρούσος κρατάει τη λογική του, κρατάει την έννοια της κοινωνίας και της επικοινωνίας όταν συναντά τον Παρασκευά.
0: Άρα θέλουμε μια ισορροπία του εγώ και του εμείς, να βλέπουμε τον δίπλα μας και εμείς έχουμε μπει σε μια εποχή που το εγώ διωγγώνεται τόσο πολύ που χάνεται η ουσία της συνύπαρξης και της ζωής και του νοήματος.
1: Ξέρεις κάτι. Όταν όλα έχουν πολτοποιηθεί, ο καθένας ψάχνει έναν τρόπο να βγάλει το κεφάλι του έξω από το σκατά ή από τη λάσπη. Επομένως, κάνοντας την προσπάθεια να βγάλεις το κεφάλι σου έξω, ενδεχομένως αποκτάς και μεθόδους λανθασμένες. Στις διδάσκουνε, στις πουλάνε, στις πακετάρουνε, στις διαφημίζουνε. Βλέπεις ανθρώπους να περπατάνε την ίδια απόσταση δίπλα σου και ξαφνικά τους βλέπεις εκτοξευμένους. Απέναντι και εχθρικούς. Και λες πότε το έκανε αυτό το άλμα και γιατί.
0: Πού πληρώσατε τις αξίες σας ακριβά.
1: Στην υγεία μου, την εύθυρα, πολύ, πάρα πολύ. Κάπνιζα πάρα πολλά χρόνια στους αντιστρες παράγων. Αυτό έκανε τη ζημιά του, όποια έκανε. Ευτυχώς, Παναγία μου, πολύ καλά τώρα, εξαιρετικά καλά.
0: Και τώρα μετά κρατάτε κάτι άλλο.
1: Μετά την πνευμονία που πέρασε, αυτό είναι πιο πολύ για τα χέρια, έτσι, να μην με παρεξηγήσει και κανένας. Το έχω κόψει 2,5 χρόνια το τσιγάρο και φαντάζομαι ότι θα πάω άκαπνη σε τάφο όταν θα έρθει η ώρα μου. Έχω κάνει πράγματα πολύ τολμηρά. Δεν έκανα λεφτά. Θα μπορούσα με την καριέρα που έκανα να είμαι εκατομμυριούχος. Αν εννοείς πλήρωσα, κατάλαβες. Αλλά επειδή εγώ πάω με την ψυχολογία των ανθρώπων, των γύρων μου, αυτών που αγαπάω και δεν πάω με την ψυχολογία του χρηματιστηρίου, που πριν αρχίσει η εκπομπή μου έλεγες ότι υπάρχει και Νόμπελ για κάποιον που ασχολήθηκε με αυτό και πολύ χάρηκα που το έμαθα αυτό σήμερα. Το μοναδικό Νόμπελ ψυχολογίας είπες ότι

0: Ξεχνάμε να είμαστε άνθρωποι.
1: Βέβαια. Και στην πραγματικότητα αυτοί σώζουν. Όταν λέει καμιά φορά και το κουκουέ ο λαός σώζει το λαό, είναι και η υλοποίηση μιας ουσιαστικής πραγματικότητας. Αυτή τη στιγμή δέστο και στη Βενεζουέλα και παντού. Δεν είναι η μπουλντόζα που θα βγάλει τον άνθρωπο από τα χαλάσματα. Αν τον βγάλει μπουλντόζα, θα είναι χαλασμένος και ο άνθρωπος, θα τον έχει κάνει λιώμα. Ποιος τον βγάζει τον άνθρωπο? Ο άνθρωπος που σκάβει. Αυτός που ήξερε ότι είναι ο γειτονάς του δίπλα. Ο συγγενής σου, ο αγαπημένος, που ψάχνει το δικό του άνθρωπο. Και μετά όλοι οι άνθρωποι που συνειδητοποιούν ότι είναι άνθρωπος αυτός που ψάχνει να ακούσει ένα αχ, ένα βαχ, ένα βοήθεια, κάτω από τα χαλάσματα. Πόσους τέτοιους ήρωες βλέπουμε κάθε μέρα. Είναι κανένας από αυτούς οι ήρωες, με δουλεύεις. Σοφαρολογείς τώρα. Κοντζάμ Νορβηγία θυμήθηκε να κοπηλατεί, να κοπηλατεί, να κοπηλατεί, να κοπηλατεί παντού για το Μουντιάλ. Πρόσεξε, μαζικά, οργανωμένα, στο επίπεδο των Βίκινγκ. Μας φαντάζεσαι τώρα αυτό που μας φαίνεται γραφικό, γιατί είναι και μακρινό, είναι και στην Αμερική του Μάγκα τώρα, με τα πανάκριβα εισιτήρια. Είναι και εντυπωσιακό, θυμίζει και εκείνο το νεοζηλανδικό τότε. Πώς το θυμάται κανένας. Γουστάρουμε τώρα. Αυτό είναι και Instagramικο, είναι και TikTokικο, είναι και. Έχει αλλάξει και η αισθητική μας. Αν με βάση την κουλτούρα, το 2004 βγαίναμε σαν μπαλαβοί εμείς έξω και φωνάζαμε «Ο άνδρας Αθηναίοι», ξέρω εγώ, «Είτε πέντες Ελλήνων» και φοράγαμε, αντί για τα κέρατα, τίποτα περικεφαλαίες, θα μας παίρνανε με τις λεμονόκουπες, θα ήμασταν σούργελο. Γι' αυτό σου λέω, έχει αλλάξει, βρε Έλενα, και η αισθητική. Έχει αλλάξει και η προσέγγιση. Κάνω λάθος, ξέρω εγώ.
0: Σίγουρα. Κάτι που καμιά φορά με προβληματίζει είναι, ωραία, να είμαστε ανοιχτοί στο καινούριο. Ξεχνάμε όμως πολύ σημαντικά πράγματα και σημαντικά κομμάτια της ιστορίας μας. Και είναι σημαντικό να θυμόμαστε την ιστορία μας για να μην επαναλαμβάνουμε και λάθη, αλλά και να μαθαίνουμε και να μην πρέπει να τα μαθαίνουμε όλα από το μηδέν πάλι.
1: Δεν διαφωνώ καθόλου. Με διαφωνώ μόνο σε ένα πράγμα.
0: Παρακαλώ.
1: Στο μας. Ιστορία μας.
0: Της ανθρωπότητας.
1: Α. Γιατί πήγε στο ελληνική ιστορία μας και ξέρεις, η αντίληψη, ας πούμε, για το μας της ιστορίας είναι διαφορετική στους Χρυσαυγίτες από ό,τι είναι στον υπόλοιπο κόσμο ενδεχομένως, λέω τώρα. Κατάλαβες?
0: Ναι, αλλά η επιστήμη.
1: Το Στάλιγκραντ έχει διαφορετική αντίληψη ένας κομμουνιστής για το Στάλιγκραντ ή ένας παλιός σοβιετικός πολίτης από ό,τι έχει το Χόλιγουντ.
0: Αλλά η φιλοσοφία.
1: Κοιτά κανείς βάρκα σε γυαλό, το φωνιά με το δολοφονημένο. Ναι.
0: Η φιλοσοφία, τα μαθηματικά είναι παγκόσμιες γλώσσες.
1: Μα ξεχνάτε. Ποιος τις χρησιμοποιεί?
0: Πώς ερμηνεύει?
1: Όχι, πώς τις χρησιμοποιεί.
0: Και για καλό, για κακό σκοπό.
1: Η γνώση είναι εργαλείο.
0: Ναι.
1: Εγώ διάβαζα με αυτές τις μέρες πώς την έχουν πατήσει όλοι οι υπερεπενδυτάδες, οι γκράντε κεφαλαιούχοι, οι τρισεκατομμυριούχοι. Που 128.000 ζωές να τους εξασφάλιζε κανένας να έχουν. Ίσως και εκτός του πλανητικού μας συστήματος, αυτά τα λεφτά δεν πανταφάει ένας άνθρωπος.
0: Καλά.
1: Κάτι 3 εκατομμύρια το οποίο είναι και ονομαστικά. Ναι, ξέρεις πότε το καταλαβαίνεις, όταν μετράς πεθαμένους για κάθε του φράγκο αυτού του όποιου έχει 3 εκατομμύρια. Αλλά άμα καθίσεις και το σκεφτείς, διάβαζε λέει ότι παίρνουν πίσω επιγόντως ανθρώπους που είχαν διώξει και τους αντικαταστήσανε με την AI, δεν βγαίνει.
0: Έχουμε πολλά
1: δεν
0: θέματα.
1: Δεν έχει φαντασία, δεν έχει. Τρόπο να ξεπεράσει προβλήματα, ο ανθρώπινος νους, ο τρόπος που σκεφτόμαστε, παραμένει, όταν δεν είναι απολύτως μηχανικός, συνθετικός. Παραμένει, πώς να σου το πω, συγκριτικός, τον κρίμε ήττα. Παραμένει ένας τρόπος να αναμειγνιόμαστε, ρε παιδάκι μου. Πώς το λένε?
0: Όταν μιλάτε, σας παρακολουθώ και βλέπω ένα πολύ πάθος και συνέστημα να βγαίνει στα λόγια σας.
1: Δεν με ρώτησες τι τίμημα καταβάλω. Δεν μπορώ να ασχοληθώ με τίποτα αν δεν παθιέστο. Με τίποτα όμως, δεν μπορώ.
0: Αν γνώριζα τη Λιάνα στα 15 της, τι κορίτσι θα γνώριζα?
1: Ίδιο. Όπως ίδια. Βλέπεις. Ίδια. Μα ίδια φάτσα, στόκος εντελώς, τίποτα. Όταν σου λέω το ίδια.
0: Τι πήρατε από τον μπαμπά σας, τι πήρατε από τη μαμά σας?
1: Είσαι. Τον πατέρα μου πήρα ένα αίσθημα τι σημαίνει συνειδητά ένας άνθρωπος που προσπαθεί.

0: Λάθη κάνουν. Να μένει ακέραιος. Και ως προσωπικότητα και προς τα έξω. Α, ήταν εκείνη η παλιά γενιά που έλεγε να είναι καθαρό το κούτελο. Δεν εννοούσε το κέρατο προς Θεού, έτσι, γιατί έτσι και πω τη λέξη και κούτελο σήμερα θα νομίζουν ότι το κέρατο. Να είναι καθαρό το κούτελο. Δηλαδή να αντικρίζει τον άλλον, πρόσεξε, με καθαρό βλέμμα. Άρα ήταν ένας άνθρωπος, πέρασε και από στρατόπεδο συγκέντρωσης, που σου λέγει ότι δεν μπορεί να φορέσει κουκούλα για να κρυφτείς, να πάει να κάνεις πράγματα. Αυτό το πήρα. Απ' τη μάνα μου πήρα ό,τι έχεις εδώ, να το έχεις και εδώ, να το έχεις και εδώ. Να είσαι όξο καρδιά. Δεν έχεις να φοβηθείς τίποτα. Και αν μοιάζεις αλλιώτικη από το ρεύμα, μην το φοβηθείς. Μπορείς στο τέλος να έχεις και δίκιο, μία στις χίλιες. Αυτό και εμένα και την αδερφή μου, στο σπίτι μας έπαιξε το ρόλο του. Παρότι οι γονείς μου στο τέλος, που αγαπηθήκανε πολύ και που κλεφτήκανε και το σκάσανε και πήγανε στη Βηρητό να παντρευτούν, χωρίσανε μετά από 20 χρόνια. Παρέμεινε όμως μια βασική ρίζα θεμελιώδη σε αυτούς τους δύο ανθρώπους.
1: Ακούγοντας αυτό...
0: Τύχη είναι αυτό. Αυτό είναι τύχη.
1: Φυσικά και να υπάρχει και αυτή η υποστήριξη. Είναι, αναρωτιέμαι.
0: Είναι τύχη να σου πει κάποιος... Όχι, όχι, έλεγε η μάνα μου τώρα. Τι να τα κάνετε τα σπίτια και τις πρίκες, τι να τα κάνετε. Τι, να μάθετε γλώσσες. Έλεγε ο πατέρας να σπουδάσετε. Γράμματα. Γράμματα να μάθετε. Και έλεγε η μάνα μου, εδώ βραχιόλια.
1: Άρα
0: δεν είναι ανάγκη να είναι χρυσά
1: τι να είσαι, όχι τι έχεις.
0: Ε?
1: Τι είσαι, όχι τι έχεις.
0: Ναι, ναι, αυτό υπήρχε, κατάλαβες. Και ήταν και οι δυο τους γενικώς. Αυτό που λέμε, ρε παιδί μου, θα το πω εντελώς ελληνικά. Λάζ.
1: Άρα εκείνη σα.
0: Γενναιόδοροι άνθρωποι.
1: Πολύ σημαντικό γενναιόδορο και στο συνέστημα. Γενναιόδοροι
0: σε αισθήματα. Γενναιόδοροι σε σκέψεις. Ο πατέρας μου πολύ πιο συντηρητικός. Συντηρητικός σαν άνθρωπος.
1: Αλλά δεν ήθελε να σας βάλει σε καλούπια.
0: Όχι, καλέ. Ο πατέρας μου έφυγε πολύ φυσιολογικό να του πηγαίνουν για διαζύγιο στο γραφείο, να του συμφιλειώνει και αν δεν είχαν και λεφτά να πληρώσουν το ταξί να φύγουν. Το έκανε όλη τη ζωή. Θεωρούσε πολύ φυσικό, ξέρω εγώ. Του λέγανε οι άλλοι, ρε παιδί μου, κάνεις το δικηγόρο σου τόσες πολυκατοικίες και δεν έχεις δικό σου σπίτι. Και λέει, καλέ με σπίτια θα πληρωθώ. Πού οι άνθρωποι που έχουν δώσει το οικόπεδο και εκείνο και τα. Όλοι όσοι τον οποίο έγινε το δικηγόρο ήταν πάμπλουτοι. Ο πατέρας μου όταν πέθανε, τα λεφτά δεν φτάνανε ούτε για την κηδεία του.
1: Πόπο.
0: Πρόσεξε όμως, αυτό για αυτόν δεν ήταν. Δεν είχε χάσει δίκη. Αλλά στο μυαλό του η δίκη δεν ήταν η συνάρτηση του.
1: Του χρήματος, ήταν ναι, της αξίας του.
0: Ναι, ναι.
1: Των πιστεύων του.
0: Ναι. Δικηγόρος ήταν.
1: Και εσείς λοιπόν γίνατε και. Επίσης σπουδάσατε νομική.
0: Εμπολής για να μου ανοίξει ένα βασικό δρόμο. Τεράστιο. Τεράστιο, τεράστιο. Το επειδή και διατάφτα της νομικής σκέψης δεν μ' άφησε χωρίς διατάφτα. Έχεις δει τώρα τον τελευταίο ότι όλοι λένε επειδή αυτό, επειδή εκείνο, επειδή το άλλο, επειδή το άλλο και καταλήγουν στο ελληνικότατο επίσης, so what. Και προχωράνε. Δεν υπάρχει αυτό το διατάφτα. Δεν καταλήγεις πουθενά, κατάλαβες. Η ρευστότητα έρχεται για να μπορέσει να πουληθεί η σταθερότητα. Και για να πουληθεί η σταθερότητα πρέπει να έχεις έλεγχο. Και πρέπει να έχεις τάξη. Και πρέπει να έχεις μπότα που πατάει στο λαιμό, αλλά την παρουσιάζεις ως άσκηση γιόγκα. Πατάς τον άλλον εδώ, στο λαιμό, εντελώς. αλλά το παρουσιάζεις ότι αυτό είναι κάτι πολύ καλό για την υγεία, για την κυκλοφορία, για τη γιόγκα, κατάλαβες. Και τώρα που θα έρθει η συνταγματική αναθεώρηση και θα τα βάλουμε και μέσα στο Σύνταγμα και θα πάει να κουνηθείς και θα έρχεται το Σύνταγμα και θα σου λέει ο ανώτατος νόμος του κράτους, λες και αυτός ο ανώτατος νόμος του κράτους εφαρμόζεται ποτέ πουθενά. Εδώ σκοτώνομαστε χθες στη Βουλή και προχθές για τις ίσες αμοιβές ανδρών και γυναικών. Έλα που το Σύνταγμα λέει ότι είμαστε όλοι ίσοι. Αν μου πεις ότι αισθάνεσαι ίσα με τους διπλανούς σου, να σκοθώ να φύγω από το στούντιο τώρα.
1: Όχι, λέω να μείνουμε εδώ, να συνεχίσουμε να τα λέμε και να πιάσω αυτό και να ρωτήσω κιόλας και να δούμε τι έχει αλλάξει από τότε μέχρι σήμερα. Γιατί συμφωνώ ότι δεν είμαστε. Θα έπρεπε να είμαστε, αλλά δεν είμαστε. Ήσασταν από τις. Η πρώτη γυναίκα που είπε δελτίο ειδήσεων και αναρωτιέμαι αν. Υπήρχε αυτό το θέμα του φίλου τότε, αν σας βλέπαν σαν δημοσιογράφοι ή αν σας βλέπαν με το φίλο σας.
0: Είμαι τυχερή. Ήταν η εποχή τότε, ήταν ο Καρζής, διευθυντής, ήταν ο Αγαμέμνονος ο Φαράκος. Ήταν 5-10 άνθρωποι που είχαν αυτή την αντίληψη ότι αυτό έρχεται για να είναι αναπόδραστο. Υπάρχει και έναν έκδοτο, δεν θα το πω δημόσια, διότι έχει και κακές λέξεις μέσα. Στη σχέση μου με τον Φαράκο που κράτησε πάρα πολλά χρόνια, τον Αγαμέμνονα, τον Αείμνηστο. Ήταν άνθρωποι όμως που έβλεπες. Δεν είχαν οι ίδιοι κόμπλεξ, τουλάχιστον ο Αγαμέμνονας απέναντι στις γυναίκες. Οπότε γιατί να έχω εγώ προβλήματα. Ούτε με τους συναδέλφους μου. Θα σου πω όμως κάτι που πλήρωσα. Και δεν το πλήρωσα ως γυναίκα. Το πλήρωσα, το θυμάμαι, επί 7-8 χρόνια στην ΕΡΤ. Δεν έχω κάνει ρεπό. Ούτε Χριστούγεννες, ούτε Πρωτοχρονιές, ούτε τέτοια. Ξέρεις γιατί. Οι περισσότεροι είχαν οικογένεια. Ήταν λίγο μεγαλύτεροι από μένα και είχαν παιδιά. Εγώ δεν είχα παντρευτεί, ήμουν έτσι. Να μην σεβαστώ κι εγώ τώρα αυτούς που θέλανε να πάνε με τα παιδάκια τους. Και έχω τραβήξει 7 χρόνια κουπί στις ειδήσεις πολλές φορές και 2 φορές την ημέρα, που δεν μπορείς να το φανταστείς, και σε συνθήκες που δεν έχουν καμία σχέση με τη σημερινή. Με θυμάμαι στην ΕΡΤ να κάθομαι πόσο, 2 χρόνια, μπορεί και παραπάνω. Αντί για μαξιλάρι στην καρέκλα, που αυτές τώρα οι μοντέρνες που τις σηκώνουμε, τις κατεβάζουμε, τις κάνουμε. Και τον καιρό για να βρεις τέτοια ήταν χαίρετε, χαίρετε. Έχω κάνει περίπου 2 χρόνια και καθόμουν πάνω στο σκέπασμα από τεντόπανο πράσινο, διπλωμένο στα 4 που είχαμε για να σκεπάζουμε τις κάμερες. Που ήταν θηριώδης. Όχι αυτά τις μινιατούρες που έχει τώρα. Ήταν κάτι κουμούτσες τέτοιες οι κάμερες και τους σκεπάζανε για λόγους να μην σκονίζονται. Με το τεντόπανο, αυτό που κάνουμε τις τέντες, παιδί μου, το πράσινο. Και βγάζαμε αυτό το διπλώμα στα 4 για να κάτσω.
1: Εσείς τότε συνειδητοποιούσατε ότι θα κάνετε τόσο επιδραστικές δουλειές?
0: Όχι. Όταν άρχισα να παίρνω γράμματα, όταν άρχισα να παίρνω, τότε δεν υπήρχαν και τα SMS και τα τέτοια, όταν μια μέρα τηλεφώνησε, εντάξει, όπως είναι ο χαρακτήρας μου πατιασμένος, έτσι ήταν και το δίγημά μου. Ήμουν και πολύ νέα, τώρα είμαι σοφότερη, δεν κάνω βλακίες. Τηλεφώνησε ένας στο Διευθυντή Ειδήσεων, με φωνάζει μέσα, μου λέει, δεν τρέπεσαι. Λέω, τι έκανε. Όπως έτρεχες, μου λέει, μούτζωσες έναν άνθρωπο. Λέω, κάτι, μην πω τώρα τις λέξεις, κάποια μάθα έκανε και τον μούτζωσα. Μου λέει, κάνεις Δελτίο Ειδήσεων και μπορείς να μουτζώνεις τον κόσμο. Τώρα που σε ξέρουν όλοι. Και για πρώτη φορά συνειδητοποίησα ότι ευνηδίως όλη η ελευθερία του μουτζώνω και μου, με έναν οδηγό, ανταλλάσσω κάτι, ξαφνικά έχει υπογραφή. Και είναι η μούτζα της Κανέλη. Και από τότε ξέρεις πώς θα κουνηθείς.
1: Σας άλλαξε.
0: Αυτό το πράγμα με έσωσε την ημέρα του Κασιδιάρη και του χτυπήματος στη Βουλή. Είναι το μεγαλύτερο αποσεβασμό στο κοινό. Φρένο που έχω τραβήξει ποτέ στη ζωή μου, να μην αντιδράσω. Να μην τον χτυπήσω, να μην τον γλωτσίσω.
1: Σκεφτόσαν τι παράδειγμα δίνετε.
0: Σκέφτηκα τον κόσμο. Σκέφτηκα τον κόσμο. Δηλαδή, θα συγχαινόμουν τον εαυτό μου αν είχα χάσει την ψυχραιμία μου. Γι' αυτό έμεινα όρθια και σε άμυνα. Για να φανεί το κτίνος και να φανεί και το καθαρό κούτελο του Κανελέικου.
1: Άρα διαχειριστήκατε όλο το συνέστημα εκείνη τη στιγμή.
0: Σε βαθμό συντριπτικό. Συντριπτικό. Άμα με ρωτήσεις, είναι από τις μεγαλύτερες συντριβές στη ζωή μου και η δεύτερη μπορεί να είναι ένας φόνος που ήθελα να κάνω, κυριολεκτό, παίρνω την ευθύνη της πράξης απάνω μου. Όταν είμαι στη Ρουάντα στο στρατόπεδο, 300.000 πρόσφυγες κάτω από τον καυτερό ήλιο της Αφρικής. Αυτό αν το έφερα εδώ, το έφερα γιατί ήθελα κάτι. Αυτό που έβγαλα και τις φωτογραφίες τις έχω κάνει μέσα για να καταλάβει ο κόσμος, μόνο άμα δει τη δυστυχία μπορεί να καταλάβει. Και γιατί ακούει τώρα τελευταία τη Ρουάντα, λες και είναι καινούρια πόλη στον κόσμο, καινούρια χώρα. Όταν το έχεις δει αυτό με τα μάτια σου, σε απίστευτους αριθμούς, σε απίστευτους αριθμούς, να πεθαίνουν σαν τα κοτόπουλα. Από Παρασκευή στη Δευτέρα 18.000 τέτοια παιδιά νεκρά. Και να περπατάς στον δρόμο. Η ζωή μου άλλαξε. Είναι προ Ρουάντα και μετά Ρουάντα. Δεν υπάρχει. Πώς λέμε, προ Χριστού μετά Χριστόν. Ούτως ή άλλως μετά τη Ρουάντα πήγα στο Κουγουέ.
1: Είδατε αλλιώς τον κόσμο όταν
0: πήγα στο Κουγουέ κατευθείαν. Είδα όλη την ομότητα του υπεριαλισμού, όλα τα συμφέροντα του καπιταλισμού. Ξέρεις πώς λέγανε την υπηρεσία των στρατιωτικών που είχαν πάει κάτω. Operation Emerode. Μετάφραση από τα γαλλικά. Επιχείρηση Σμαράγδη. Αυτό το πράγμα που είδες τώρα.
1: Για ποιον λόγο?
0: Γιατί είχαν κατεβεί τα στρατεύματα εκεί να τακτοποιήσουν τα συμφέροντά τους. Από τις όμορες χώρες. Σήμερα έχουν και κοινά συμφέροντα και στο φράγμα και εδώ και εκεί. Ξεκολουθούν να έχουν εμφυλίους. Ό,τι άλλο θέλεις.
1: Για ποιο λόγο πιστεύετε ότι σε κάποιο μέρος του κόσμου έχουμε να πεθαίνουν τα παιδιά και σε άλλο μέρος μετά
0: δεν
1: το νιώθουμε?
0: Δεν θέλω να μείνω φόνος εγκρεμής, γιατί θα σε ρωτάνε το πρωί τι φόνο ήθελε αυτή να κάνει.
1: Ναι, όντως.
0: Λοιπόν, ο φόνος ήταν. Περπατούσα σε αυτό το στρατόπεδο. Παναγία μου, πεθαμένη. Πεινασμένη. Άρρωστη, χολέρα. Δεν μπορώ να περιγράψω τη φρίκη. Το πώς δεν. Ο συνάδελφός μου, ένας Γάλλος που ήταν μαζί μου, αυτοκτόνησε μετά από ένα μήνα.
1: Σοβαρά.
0: Ναι, σε αλήθεια. Δεν μπορείτε να το καταλάβετε. Δεν μπορείτε να είναι μια λίμνη σαν την Πελοπόννησο να έχει μολυνθεί από τα πτώματα. Δεν μπορεί. Και γύρω-γύρω βίλες από τους πρώην αποικιοκράτες που φύτευαν καφέ αντί για τροφή γιατί. Άστα. Στην Κόμα ήταν αυτό. Δίπλα από το. Πώς πέρασε τα σύνορα.
1: Και στην Κόμα. Θέλατε
0: του Πιτέο Ζαΐρ Κονγκό. Ε?
1: Και ποιον θέλατε εκεί να.
0: Ένα αυτοκίνητο του ΟΗΕ. Του ΟΗΕ. Πώς είναι αυτά τα χάμβη τα τεράστια. Αυτά, πώς ξέρεις, όταν είναι και λίγο μακρόστενα, έχουν κάτι καθρέφτες προς τα έξω μεγάλους που ακουμπάνε σε ένα σίδερο. Είναι ένα σίδερο και ένας καθρέφτης. Και περνάει το αυτοκίνητο. Και είναι δύο παιδάκια, ένα 12 και ένα 15 χρονών, που ψιλοσέρνονται αυτά τα παιδιά που βλέπεις στην άκρη του δρόμου. Και του παίρνει το κεφάλι με τον καθρέφτη. Εμείς είμαστε από πίσω. Καμεραμάν και εγώ σε ένα αυτοκίνητο. Είδα τον αποκεφαλισμό του παιδιού. Το αυτοκίνητο έγραφε United Nations, UN, άσπρο. Πώς να σου το πω. Και με το που αποκεφάλισε το παιδί, εξαφανίστηκε, άρχισε να τρέχει. Και να φωνάζω στον οδηγό που είχαμε εκεί, τρέξε. Ήθελα να τον πιάσω, να μπούμε μπροστά, πώς κάνουν στις ταινίες, να βγει, να τον πιάσω από το λαιμό και να τον πνίξω. Πώς θα το καταλάβει. Αυτό εννοώ φόνο. Όταν το δεις αυτό μπροστά σου, δεν κλονίζεσαι απλώς και να σε φωνάζει μετά ο στρατιωτικός διοικητής και να σου λέει «Επιβάλαμε τιμωρία». Λέω «Σε ποιον επιβάλλατε τιμωρία?» Θα τους αφήσουμε 300.000 πρόσφυγες, ένα 24ωρο νηστικούς, διότι δύο άντρες πιαστήκανε στα χέρια και ένας έβγαλε ένα σουγιά και μαχαίρι στον άλλον. Δεν θα αφήσει 350.000 νηστικούς για να συνετιστούν σε σχέση με τη βία δύο ανθρώπων δυστυχισμένων, με σπασμένα νεύρα. Με νοιάζει εμένα, ναι.
1: Βλέπω ένα συνδυασμό σε εσάς ενός ανθρώπου πάρα πολύ δυναμικού και στο κέντρο του πάρα πολύ ευαίσθητο. Αυτός ο συνδυασμός στη ζωή σας ήρθε σε σύγκρουση. Πώς τον ισορροπούσατε?
0: Δουλεύοντας.
1: Έχετε πάντα ένα σκοπό.
0: Αγαπώντας αυτό που κάνω. Mm. Αγαπώντας αυτό που κάνω. Αγαπώντας αυτό που κάνω. Και κρινόμενη καθημερινά. Με ρωτάς που θα βρω πηξίδα. Στους ανθρώπους πλέον, ανάμεσα. Οι άνθρωποι είναι η πηξίδα. Ο άνθρωπος μου θα σου πει. Εδώ είσαι λάθος, εκεί είσαι έτσι. Εδώ κάνεις κακό, εκεί κάνεις καλό. Δεν είναι. Η κοινωνία, οι άνθρωποι. Σου δείχνουν πού να πας.
1: Τους εμπιστεύεστε τους ανθρώπους?
0: Πολύ. Το φως είναι. Το φως του κόσμου είναι οι άνθρωποι, μάτια μου. Όχι με μανιχαϊστική προσέγγιση, αλλά τι νόημα έχει. Για σκέψου το. Θα ήθελες να ζήσεις, λέω τώρα, μια μαγική εικόνα, μια ταινία επιστημονικής φαντασίας, ανοίγεις τα μάτια σου, βγαίνεις από το σπίτι σου και έχει καταστραφεί ολόκληρος ο κόσμος και σε μία μόνη ολομόναχη στη γη που έχει επιζήσει.
1: Πόπο,
0: Θεέ μου. Τι θα θεωρήσεις τον εαυτό σου, προνομιούχο?
1: Καθόλου.
0: Θα θεωρήσεις τον εαυτό σου υπερευλογημένο? Θα θεωρήσεις τον εαυτό σου σωτήρα του πλανητικού συστήματος?
1: Εφιάλτης μου ακούγεται αυτό.
0: Εφιάλτης σου ακούγεται. Επομένως, τι νόημα έχει να ξορκίζεις τα πάντα δαιμονοποιώντας τους ανθρώπους? Δεν γίνεται, πουλάκι μου.
1: Με εντυπωσιάζει που αντιμετωπίζετε τον κόσμο, παρόλο που βλέπετε όλο αυτό τον πόνο, με τεράστια αισιοδοξία. Και έχω πολλές ερωτήσεις ακόμα να κάνω. Θα πάμε όμως σε ένα γρήγορο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο θα είμαστε εδώ ξανά κοντά σας με την Λιάνα Κανέλη.

Elabet. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet. Έλα όπως είσαι.

0: Αθλέτικο. Έχει τη μεγάλη εικόνα.
1: Σας λέρω συναπολιτάνα. Καθαριστήρια Στεγνό. Καθαρές δουλειές. Η μεγαλύτερη αλυσίδα καθαριστήριων στην Ελλάδα.
2: Η ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, το Μουντιάλ του 2026, είναι στο Action 24. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 6.30 το απόγευμα, το Action 24 ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Με ρεπορτάζ, ανταποκρίσεις, παρασκήνια και όλα όσα συμβαίνουν στα γήπεδα της Κεντρικής και Βόρειας Αμερικής. Όλα τα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου είναι στο Action 24.
3: Κουν-ちゃんの妹だよ. Μιράι-ちゃんだよ.
4: お兄ちゃんじゃないの!
5: ズバリ嫉妬です.
6: あなたがやってきてからというものを私はどんどん隅に追いやられ。
4: お兄ちゃん、
7: もしかして未来ちゃん？
8: 未来、η μικρή μου αδερφή。Κυριακή στις 11 το πρωί στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Και εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, κοντά μας η Λιάνα Κανέλη. Και σκέφτομαι, έτσι, σε συνεντεύξεις που έχω διαβάσει και δει, μιλάτε και ανοιχτά για τα θέματα υγείας που έχουν συμβεί, για να βοηθήσετε και τον συνάνθρωπο. Και θυμάμαι που διάβαζα για την ΜΕΘ. Και εκεί μου γεννήθηκαν τα εξής υπαρξιακά ερωτήματα. Γιατί νομίζω ότι αυτό είναι μια πάρα, πάρα πολύ δύσκολη στιγμή, που έχετε κανείς σίγουρα κοντά και σε σκέψεις τι θα γίνει με τον θάνατο. Σας άλλαξε αυτή η εμπειρία, εσείς είχατε τέτοιες σκέψεις?
1: Όχι, να σου πω γιατί στη ΜΕΘ, κακά τα ψέματα. Κυριαρχεί η χημεία, δεν καταλαβαίνεις και πολλά πράγματα.
0: Ναι,
1: όμως,
0: στο πριν και μετά.
1: Όλοι έχουν την ψευδαίσθηση ότι δεν ακούς και δεν βλέπεις. Δεν βλέπεις σίγουρα. Γιατί είσαι σε κατάσταση μεζούπνου. Αλλά πίστεψέ με, εγώ άκουγα τα πάντα.
0: Και πώς αισθανόσασταν όταν άκουγα
1: τα πάντα. Όχι όλες τις στιγμές, κάποιες στιγμές, ναι, ναι. Τις προσπάθειες να με ξυπνήσουν και τέτοια. Και μην ξεχνάς, δεν μπήκα και για κάτι θανατηφόρο. Ναι. Μπήκα για εκείνον τον φρικτό συνδυασμό πνευμονίας. Όχι, πνευμονίας.
0: Απνευμονία.
1: Πνευμονία και από πνευμονιόκοκο.
0: Ναι.
1: Πνευμονία και RSV. Το κόλλησα την πρωτοχρονιά, μπήκα στο νοσοκομείο την Τρίτη, κατέρευσα την Παρασκευή. Αν δεν ήμουν μέσα, θα είχα πεθάνει.
0: Δεν τρομάζει όμως όλο αυτό?
1: Όχι, μα δεν είναι και η πρώτη φορά που έχω αντιμετωπίσει το θάνατο. Έχω βρεθεί σε πόλεμο και είσαι δίπλα μου βόμβα. Δεν είναι η πρώτη φορά που τον έχω αντιμετωπίσει.
0: Και δεν σας τρομάζει καθόλου?
1: Καλή, πώς δεν με τρομάζει? Στα σοβαρά, θέλω να ζήσω. Δεν θέλω να πεθάνω. Αλλά ο θάνατος αυτός καθ' αυτός να με τρομάζει, θεωρώ ότι τον ξεχνάς όπως ξεχνάς και τους πόνους της γέννας, λένε. Αλλά γιατί στο λέω? Είναι ορισμένα πράγματα που δεν μπορείς να τα ξεχάσεις, γιατί έρχεται η ζωή και στα θυμίζει. Πρέπει το διάλειμμα που σου είπα για τη Ρουάντα. Για μένα, ναι, είναι με υπογραφή καταστροφή του κόσμου να ακούω και να διαβάζω ότι θα στείλουμε όλοι οι Ευρωπαίοι πρόσφυγες να τους επανατοποθετήσουμε και επειδή στις χώρες δεν τους θέλουν πίσω, θα τους στείλουμε σε στρατόπεδο συγκέντρωση στη Ρουάντα. Όταν το πρωτάκουσα στην Αγγλία που ψηφίστηκε ο νόμος και μετά ξεψηφίστηκε, πριν από 2 χρόνια, έλεγα τσιμπάτε με. Δεν πιστεύω ότι έχω ζήσει αυτή την καταστροφή. Υπήρξε ένα ειδικό δικαστήριο, υποτίθεται, ποινικό για τη Ρουάντα. Και ότι θα στείλουν στη Ρουάντα που είχε τους πρόσφυγες δίπλα στην κόμμα που ήμουν εγώ εξαιτίας της σφαγής. Σε αυτούς τους ανθρώπους πίσω θα στείλουμε. Οι άνθρωποι αυτοί είχαν άπειρα πανεπιστήμια, 8 παιδιά μέσων όρων ένα οικογένεια. Τα φαρμακεία τους τα λένε γιουρέκα. Και στο στρατόπεδο συναντούσαν ανθρώπους που τους λέγανε Σόκρατες και Αριστότελες. Για αυτή τη χώρα μιλάμε. Τη λέγανε Ελβετία της Αφρικής. Και τώρα θα την κάνουν να παίρνει λεφτά. Όταν λοιπόν αυτό το βιβλίο ήρθαν τα 20 χρόνια, τα 25 από το δράμα της Ρουάντα, γιατί εγώ κείμενα το 1994, λέω θα πάω στην πρεσβεία εδώ να τους δώσω αυτό το βιβλίο. Μπας και μερικοί από αυτούς που ήταν εκεί πέρα είναι ζωντανοί, είναι τέτοιοι. Να δουν τον εαυτό τους πώς έχουν επιζήσει. Ψάχνω πρεσβεία της Ρουάντα, εδώ δεν τη βρίσκω. Ρωτάς καμιά φορά πώς επιζώ. Ποιος εκπροσωπεί τα συμφέροντα της Ρουάντα στην Αθήνα? Η πρεσβεία της Τουρκίας. Σκέψου τώρα. Είχαν ευρωπαϊκό σύμφωνο για να στέλνουν τον κόσμο πίσω στην Τουρκία. Πληρώναμε την Τουρκία για να παίρνουν τους πρόσφυγες. Γεμίσαμε το Αιγαίο. Γεμίσαμε τη Μεσόγειο. Μιλάμε για νεκρούς. Μιλάμε για παιδιά. Μιλάμε για το μικρό Ασλάν. Φωτογραφίες, τάχα μου δείτε λύπη, φτιάξαμε και γλυπτά από τα σωσίβια των πνιγμένων και τώρα στη Ρουάντα της σφαγής, της καταστροφής, της μεγαλύτερης μετακίνησης πληθυσμού σε σύνορο στην ιστορία, 1,5 εκατομμύριο σε 2 νύχτες. Και ψέλνουμε τον κόσμο εκεί. Για ποιο κόσμο μιλάνε?
0: Με τόσο πόνο που μεταφέρεται αυτή τη στιγμή.
1: Δεν είναι πόνος μόνο. Είναι και οργή.
0: Πόνος.
1: Είναι και θυμός. Είναι και βαθύς πόνος. Και το ίδιο το βλέπω να γίνεται εξοντωτικά σε άλλο κόσμο. Δεν χωρά το κεφάλι μου ότι στις μέρες μας έχουμε βιολάντες. Και τέμπι. Αλλά και βιολάντες. Και όχι εδώ μόνο. Παντού.
0: Και τι φταίει, πιστεύετε, που δεν το συζητάμε περισσότερο στην κοινωνία?
1: Τι σου πω. Ρώτα το Dark Web και την τεχνητή νοημοσύνη, την AI. Τώρα πια όλοι ρωτάνε την AI και κάνουν τους σοφούς. Όλοι ρωτάνε την AI. Μη δε ημών πιθανότητα εξαιρουμένων σε κάποια κρίσιμη στιγμή. Σήμερα έχουμε το διαδίκτυο. Σήμερα ακούμε συμβουλές από το Musk. από το. Μην πω τώρα. Βγάζει ο καθένας ένα νόμισμα που θέλει. Βγαίνει ο Τραμπ και βρίζει. Βρίζει ο Τραμπ παντού, όλο τον κόσμο. Όταν λέει θα σας τα ρίξω στη μούρη σας και θα σας κάνω λιώμα και εσάς και τη χώρα σας. Και... όταν είδες αυτούς με τους Βίκινγκ που λέγαμε, τους Βίκινγκ με τα κέρατα, πού τους είδατε να μπαίνουν μέσα στο Καπιτόλιο στην Αμερική, έτσι. Πάμε.
0: Ποιο πιστεύετε ότι θα ήταν το αντίδοτο στην κοινωνία για να φτιάξουμε έναν κόσμο που να είναι πιο δίπλα στον άνθρωπο?
1: Το πέρασμα της εξουσίας στα χέρια αυτών που οφείλουν να την έχουν, γιατί αυτοί παράγουν την καρέκλα που κάθεσαι, το παπούτσι που φοράς, το κολλιέ που έχουμε στο λαιμό, το φαΐ που έχεις σπίτι σου, το φαΐ που δεν έχεις σπίτι σου, το σουβλάκι στο σουβλατζίδικο, το ντεκόρ σου εδώ, την ενέργεια στο στούντιο, τα πάντα, τα πάντα, τα πάντα. Τα παράγουν άνθρωποι που δουλεύουν σαν τα σκυλιά σε όλο τον κόσμο, το πρωί ως το βράδυ. Λέμε σαν τα σκυλιά. Τα σκυλιά 9 στις 10 ή αδέσποτα είναι, ή φυλάνε κανένα κοπάδι, είναι σκυλάκια του καναπέ και είναι κατοικίδια. Δεν μπορεί οι άνθρωποι να μετατραπούν σε κατοικίδια των μεγάλων συμφερόντων, κορίτσι μου γλυκό. Δεν μπορεί, βρε Έλενα. Ο μοναδικός τρόπος για να αλλάξει ο κόσμος είναι να ανατραπεί ο τρόπος με τον οποίο συγκροτείται η έννοια του πολιτισμού. Με εξουσία, βούρδουλα και τα λεφτά σε μία τάξη. Η οποία τάξη αυτή είναι ευάριθμη, δηλαδή πολύ λίγη, σε βάρος πάρα πολλών ανθρώπων. Δεν μπορεί να διαπραγματεύεσαι 0,60 και 0,30 και 0,80 και 0,20 ημερήσια αύξηση και την ίδια ώρα να βλέπεις και να ακούς τα τέρατα, τα τέρατα. Και έπειτα δεν μπορείς αυτό το πράγμα να το κάνεις με διαρκείς πολέμους. Θες ειρήνη για τον κόσμο. Δεν καταλαβαίνω γιατί δεν αντιλαμβανόμαστε πόσο ηρωικός είναι ένας λαός που προωθεί την επιστήμη, προωθεί την ιατρική, μορφώνει τους ανθρώπους του, θρέφει τους ανθρώπους του, έχει φτάσει στην εσχατιά των αναγκών του, στην Κούβα, με εμπάρκο που βαστάει τόσα χρόνια. Πώς μας φαίνεται φυσιολογικό κάποιος να γκρεμίζει, πώς θα σου το πω, κάθε έννοια backup του παρελθόντος για να τα μετατρέψει όλα σε κρυπτονόμισμα, κρυπτοπολιτική, κρυπτοέρωτα, κρυπτοεμπόριο και να είναι, ακούγεται υποχρεωτικά ότι μαζί με το web υπάρχει και το dark web. Να σου φέρω ένα παράδειγμα δημοσιογραφικό. Να και έχεις σπουδάσει και όλα αυτά, έχεις κάνει και μεταπτυχιακό στην ψυχολογία, αποκλείεται να μην το καταλάβεις. Στη βαθύτερη του μορφή, πως το... παλεύω πάρα πολλά χρόνια να καταργηθεί η έννοια του λαθρεμπόριο ναρκωτικών. Γιατί αν υπάρχει λαθρεμπόριο ναρκωτικών, υπάρχει εμπόριο ναρκωτικών. Ποιος τον κόρακα κάνει τον εμπόριο των ναρκωτικών και μιλάμε για λαθρεμπόριο ναρκωτικών? Ποια συμφέροντα τιμολογούν την αξία της κοκαίνης με βάση το λαθρεμπόριο? Λέω τώρα. Λένε, ένα φορτίο κοκαίνης κάνει τόσο. Σε ποιο χρηματιστήριο αξιών? Σε ποιο, παιδί μου, πες μου. Έχουμε ένα δάχτυς ηρωίνης? Να μου πει κάποιος. Γιατί υπάρχει λαθρεμπόριο και υπάρχει εμπόριο? Το ίδιο κάνει και με τους ανθρώπους. Αρχίζανε οι μετανάστες, οι μετικοί, αβέκ, μεγαλούντε με τεκ, τραγούδια, ωραία, αυτά, εκείνα, τα άλλα. Ρομαντικά πράγματα. Οι άνθρωποι που πήγανε, που δουλέψανε στη Γερμανία, καλή ώρα, από εκεί που σπούδασαν οι γονείς σου. Και μετά αρχίσαμε. Οικονομικός μετανάστης. Πολεμικός μετανάστης. Θέμα φύλου μετανάστης. Εκείνου μετανάστης. Ο άλλος μετανάστης. Και μετά αρχίσαμε. Πρόσφυγες. Μετά κλαντεστάιν πρόσφυγες. Ποιος παράγει πρόσφυγες, θα μου πει κανένας?
0: Η πόλεμη σίγουρα.
1: Όταν συμμετέχεις στον πόλεμο, δεν θα παράξεις πρόσφυγες? Και να τα ακούσα αυτά σε μια χώρα που πήρε το 22 τις γυναίκες στη Μυτιλίνη που είχαν τα παιδάκια και από τις οποίες δεν ξέρω αν ζει και μία σήμερα.
0: Αυτά εσείς σας απασχολούν όταν είσαστε στο σπίτι σας?
1: Τόσο πολύ ώστε άφησα την τάξη μου και πήγα στην εργατική. Για το μυαλό των αστών έκανε ένα άλμα στο κενό.
0: Καλά, ιστορικά.
1: Τι δουλειά είχα εγώ στην εργατική τάξη? Ναι, κάτσε.
0: Πολύ συχνά η μεσαία τάξη.
1: Όποιος φύγει από την εργατική τάξη. Όχι. Όποιος φύγει από την εργατική τάξη και είναι τέος κομμουνιστής και νυναστός, τι του λένε, ότι έχεις τη περγαμηνή, εγώ στα νιάτα μου ήμουνα με το κουκουέ και τα λοιπά, αλλά το οποίο δηλαδή, ξέρεις, όλοι οι οπορτούνες, όλοι οι μετακινηθέντες, όλοι, το βαστάνε αυτό τίτλο τιμής. Και μετά προχωράνε εκεί. Εγώ έφυγα από εκεί που όφυλα να εξελιχθώ, κατά τα δοκούντα και φαινόμενα, και πήδηξα να υπεραψιστώ την άλλη τάξη.
0: Και δεν μπαίνετε και εκεί σε καλούπια συγκεκριμένα, γιατί για παράδειγμα δηλώνεται χριστιανή ορθόδοξη, ενώ...
1: Πολλοί είναι που ψηφίζουν κουκουέ. Και που μπορεί να είναι και στο κουκουέ. Είναι υποκειμενική υπόθεση για το Κομμουνιστικό Κόμμα.
0: Τι πιστεύει ο καθένας. Απλά πολλές φορές έχει συνδυαστεί...
1: Εγώ ορκίζομαι μέσα στη Βουλή και οι κομμουνιστές σύντροφοι είναι όρθιοι. Σέβονται τα δικά μου και των αλωνών ιερά και όσια, όπως απαιτούν να σέβεσαι και τα δικά τους. Οπότε, άμα πας σε ένα συνέδριο, άμα ακουστεί διεθνής...
0: Μια που έχετε ζήσει
1: θα πρέπει
0: τόσα...
1: να σηκωθείς κι εσύ την ώρα που μπαίνει το λάβαρο.
0: Μια που έχετε ζήσει τόσα, υπάρχει κάτι που καταλάβατε διαφορετικά πολύ μεγάλη.
1: Οι ανθρώποι έχουν ζήσει πολύ χειρότερα και πολύ περισσότερα από μένα. Και πολύ ωραιότερα ενδεχομένως.
0: Αλλά ήθελα να μοιραστείτε λίγο από τη σοφία σας.
1: Όχι, υπάρχουν άνθρωποι που έχουν ζήσει στα αλήθεια πολύ περισσότερα. Εγώ εν είδα ότι ουδέν είδα. Τίποτα δεν έχω δει. Τίποτα δεν έχω μάθει ακόμα. Είναι απέραντη η γνώση, είναι απέραντος ο κόσμος.
0: Αυτό είναι σίγουρο. Πιστεύετε και στη διαβιομάθηση, πιστεύω.
1: Ένα πλάσμα που αγαπάει να μαθαίνει είμαι. Και αυτό το χρωστάω στο σχολείο μου.
0: Άρα νομίζω ότι σας μάθανα από μικρή να σκέφτεστε ελεύθερα.
1: Ναι, αλλά πάω σε ένα σχολείο και βλέπω πάνω κάτι λατινικά και μου τα εξηγούνε. Και ήταν πολύ ωραίο αυτό που είδα. Non ministraris et ministrare. Να μην υπηρετήσει, αλλά να υπηρετείς. Οπότε, κάνει αλλαγή. Άμα το πιστέψεις ότι γίνεται, κάνει αλλαγή.
0: Αυτό το ξεχνάμε στην εποχή μας.
1: Και στην πολιτική να δεις.
0: Εκεί θα το πήγαινα.
1: Στην πολιτική να δεις. Παλιά έτσι και σκονόταν ένας και έφευγε από ένα κόμμα και πήγαινε στο άλλο, αποστάτησε, ο πίσω, δείξε. Τώρα είναι μάγκα και καραμπουζουκλή. Βάζει το βιογραφικό ότι εγώ έχω περάσει από 8 κόμματα, από 10. Το παίρνω στο προσωπικό επίπεδο, γιατί δεν μπορεί ξαφνικά να μπερδεύει τις ιδέες με τα πρόσωπα. Αν το κάνει αυτό, είναι άλλο πράγμα να υπηρετείς ιδέες και άλλο να υπηρετείς πρόσωπα.
0: Φυσικά.
1: Δεν νομίζω ότι διανοείται κανένας κομμουνιστής να υπηρετήσει πρόσωπα.
0: Μέχρι πού θα φτάνετε
1: ενώ
0: για τις ιδέες σας.
1: Στην άλλη πλευρά, στην άλλη τάξη, χωρίς πρόσωπα, δεν έχεις τίποτα. Θα πρέπει να φτάνεις μόνο στον καφέ σου και είναι δύσκολο πράγμα.
0: Μέχρι πού θα φτάνετε για τα πιστεύω σας. Τι θα θυσιάζατε.
1: Σε εκείνο το πολύ απλό ελληνικό πράγμα που είναι... ελευθερία ή θάνατος. Δεν μπορώ να φανταστώ κάτι άλλο. Εγώ δεν αγαπάω την πατρίδα μου.
0: Για ποια πράγματα είστε περήφανοι για την πατρίδα σας και την αγαπάτε.
1: Α, είμαι περήφανη για τα γράμματά της. Είμαι περήφανη για το ανάστημά της. Είμαι περήφανη για τους ανθρώπους της. Είμαι περήφανη για την ομορφιά της. Και είμαι πολύ λυπημένη που τη βασική αξία του ελληνικού πολιτισμού, όχι αρχαιολατρίες, διαχρονικά, όπως σημαίνει και με τη γλώσσα. Τίνουμε να χάσουμε το φυσικό ένστικτο του πολιτισμού μας για το ωραίο. Το κάλος. Το ωραίο. Δεν μας περισσεύουν ούτε ωραία λόγια. Ούτε λέμε εύκολα στον άλλον, τι ωραίος που είσαι. Τι όμορφη που είσαι. Τι ωραίο που το έπες αυτό. Γιατί δεν το λέμε. Δεν το βλέπουμε, παιδάκι μου.
0: Τι έχουμε πάθει
1: δεν το βλέπουμε, δεν το βλέπουμε. Θα βλέπουμε αυτό που θα ξεχωρίσει. Ακόμα κι αν είναι, τι να σου πω. Το πιο άσχημο πράγμα στον κόσμο. Έχεις αυτό το αίσθημα ότι σε αλέθουνε σε ένα μήλο, σε αλέθουνε σε ένα μήλο. Σε αλέθουνε σε ένα μήλο. Και η ομορφιά, ο πολιτισμός, η μουσική. Τι είναι αυτά. Τι είναι αυτά. Μπορεί να είναι και περίτα.
0: Πιστεύετε ότι είναι σημείο των καιρών αυτό.
1: Όχι, καθόλου.
0: Συνέβαινε και παλιά.
1: Είναι αυτό που υπήρχε και υπάρχει πάντοτε, η εκμετάλλευση του ανθρώπου από τον άνθρωπο. Και έτσι όπως υπάρχει, διατυπώθηκε η θεωρία που μπορεί να το ανατρέψει. Αν οι πολλοί άνθρωποι καταργήσουν τα λιγότερα αφεντικά στο σβέρκο τους, για να το πω λίγο πιο απλοϊκά και απλά. Όμως...
0: Άρα κάθε εξουσία χρειάζεται έναν λαό που την ανέχεται.
1: Αυτός που θα ζωγραφίζει, θα καταλήγει να είναι ένα προϊόν σε ένα χρηματιστήριο που θα τσακώνονται ποιος πλήρωσε τα πιο πολλά στον πληστηριασμό για να το πάρει κάποιος, να το κλείσει το σπίτι, να το βλέπει αυτός, η γκόμενά του, ο γιος του, τα
0: παιδιά. Και εσείς ζωγραφίζετε. Τι κόσμο θέλετε να ζωγραφίσετε?
1: Αυτόν που νιώθω κάθε φορά, ξέρεις, αυτά είναι υποκειμενικά πράγματα. Εγώ δε πιστεύω ότι κανένας μπορεί μόνος του να αλλάξει τον κόσμο.
0: Μπορεί να εμπνεύσει όμως.
1: Μπορεί να εμπνεύσει.
0: Μπορεί να συνδεθεί με κάποιον.
1: Για μισόν άνθρωπο να έχω γίνει μούσα για κάτι καλό και τι στον κόσμο. Για μισόν άνθρωπο. Αυτό λέγα και στους μαθητές μου. Περιμένετε να θυμάμαι τα ονόματά σας. Γιατί να τα θυμάμαι? Φροντίστε εσείς να με κάνετε να σας θυμάμαι. Αυτοί που το πέτυχαν είναι αυτοί που με φωνάζουν μάμα. Εδώ και πολλά χρόνια. Ξέρεις ποια παιδιά έχω? Ούτε ξέρω πόσα.
0: Πόσο 50%, θεό, τρυφερό.
1: Ναι, είναι πολύ τρυφερό και πολύ ωραίο. Άλλος με φωνάζει μάμα, άλλος με φωνάζει μαντρίνα, άλλος με φωνάζει έτσι. Δεν πρέπει να φανταστείς. Ό,τι παρατσούκλι υπάρχει σε οποιαδήποτε γλώσσα για τη μαμά, είμαι πολύ στοργή. Και έχω πολλούς μαθητές και πολλούς από αυτούς τους συναντάω τυχαία. Και είναι πια γκριζομάλιδες, είναι οι ίδιοι και οι ίδιες, καλά τη λέω γκριζομάλα για γυναίκα, γιατί βαφόμαστε όλες κτλ. Εγώ είμαι άσπρη, ας πούμε, για παράδειγμα. Από τα 19 και από τα 20. Βλέπεις λοιπόν ότι είναι ωραίος ο κόσμος. Μπορεί να πάει μπροστά.
0: Είχατε πει κάπως σε μια συνέντευξη ότι το χειρότερο που μπορεί να πάθει ένας άνθρωπος είναι να λειτουργεί, κάπως έτσι, διορθώστε με, να λειτουργεί από φόβο. Και
1: α, ναι.
0: Αναρωτιέμαι, εσείς δεν χρειάστηκε ποτέ να αντιμετωπίσετε, να ξεπεράσετε κάποιον φόβο για να φτάσετε?
1: Πολλές φορές, αλλά δεν θυμάμαι σε ποια συνέντευξη είναι αυτό. Αλλά με το πιστόλι στον κρόταφο. Άμα στο βάλει κάποιος, μπορείς να αποφασίσεις ελεύθερα?
0: Όχι. Γιατί ο φόβος δεν θα με αφήσει τη λογική σκέψη να...
1: Το έχω σκεφτεί πολλές φορές τώρα που πάνε και ψηφίζουν στα συνδικάτα και σε λίγο θα ψηφίζουμε και κανονικά στη Βουλή, που θα ψηφίσουμε τι λέει. Καλύτερα, παιδάκι μου, το πρόσωπο που παλιά λέγαμε είναι σπαθί. Άμα δεν πας εσύ ο ίδιος να ψηφίσεις, λέω τώρα, και την ώρα που είσαι στον υπολογιστή, απέναντί σου είναι κάποιος και σου για να πιστέλει έτσι, το παιδί γυρισμένο ανάποδα, θα ψηφίσεις αυτό που θέλει. Φαντάζεσαι ανθρώπους, λέω, σε ένα γραφείο τώρα, που έχει φτιάξει και κανένα εργοδοτικό σωματείο και δεν είναι το σωματείο των Ελληνών, να είναι 10 υπάλληλοι, παλεύουν για καμιά αύξηση, για συλλογική σύμβαση, σκίζονται, το φοβούνται να απεργήσουν, θα τους κόψουν το μεροκάματο, όλα αυτά νόμιμα, έτσι. Και να περνάει, ξέρω εγώ, προϊστάμενος και να λέει, σήμερα ψηφίζουμε, παιδιά. Τι θα ψηφίσουμε? Ηλεκτρονικά. Και να περνάει και από την οθόνη και να κάνει έτσι. Δεν χρειάζεται καν να περνάει. Αλλά φαντάζομαι να περνάει κιόλας. Θα είναι στο γραφείο του Μορτοραζή. Θα τα συνδεδεμένα και θα τα ελέγχει με δουλεύεις τώρα.
0: Έχετε τους ανθρώπους ικανούς να φτάσουν εκεί,
1: Έχουν φτάσει ήδη παντού. Πρώτη φορά είναι που το βλέπουμε αυτό.
0: Όχι, το έχουμε
1: εδώ,
0: δει και
1: εδώ αλλοιώνουν προϋπολογισμούς, αλλοιώνουν έσοδα, αλλοιώνουν έξοδα, αλλοιώνουν βιβλία, αλλοιώνουν τα πάντα. Δεν θα αλλοιώσουν και ψήφο αύριο το πρωί. Λοιπόν, όλα αυτά τα επιστολικά και τα τίλε και τούτα και εκείνα και τα άλλα.
0: Αυτά δεν σας τρομάζουνε?
1: Όχι. Ο άνθρωπος θα έχει πάντα όριο το σώμα του. Υπάρχει, παιδί μου, χάδι τίλε? Όχι.
0: Όχι.
1: Υπάρχει φιλή τίλε?
0: Όχι.
1: Παλαβή είσαι.
0: Θέλουμε την ανθρώπινη επαφή.
1: Θα σηκωθείς να πας να βάλεις τα χείλια σου στο παγωμένο γυαλί της οθόνης να φιλείς τον καλό σου? Με δουλεύεις? Όσο ο άνθρωπος έχει σάρκα και οστά και δεν έχει γίνει, ξέρω εγώ, σκελετός από τιτάνιο, όσο έτσι είναι ο άνθρωπος φτιαγμένος, δεν φοβάμαι τίποτα. Θα κυριαρχήσει και επί της μηχανής και επί του διαβόλου. Δεν με απασχολεί.
0: Στα νέα παιδιά τι θα λέγατε, ένα μήνυμα έτσι που προσπαθούν να ξεκινήσουν τώρα τη ζωή τους γεμάτο όνειρα, αλλά Έχουν και δυσκολίες στο ξεκίνημα.
1: Κοίταξε, δεν μπορώ να του πω follow your heart, γιατί έτσι και το πω έχει γίνει διαφήμιση. Δεν μπορώ να του πω walk μπροστά, γιατί και αυτό έχει γίνει ουίσκι και γίνει διαφήμιση. Επομένως, πρέπει να βρω καινούργια πράγματα να τους πω. Και νομίζω ότι έχω να τους πω κάτι πάρα πολύ απλό. Προσπαθήστε να ζείτε και όχι απλώς να επιζείτε.
0: Πολύ ωραίο. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά.
1: Κι εγώ από καρδιάς. Πέρασε καλά. Θυμήθηκα λίγο τα νιάτα μου, θυμήθηκα λίγο 5 πράγματα που έχω ακούσει. Σου εύχομαι να συνεχίσεις και καλή επιτυχία. Και κυρίως να κρατάς αυτή την μπαλάντζα των χαμηλών τόνων, που τώρα τελευταία έχει λείψει από την τηλεόραση, γιατί οι κραυγές δεν αντέχουν τους ψιθύρους.
0: Ευχαριστούμε που ήσασταν εδώ στην παρέα μας. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την άλλη εβδομάδα.

0: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
1: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
2: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
3: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
1: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
4: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
0: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
4: Κάθε Δευτέρα τα μεσάνυχτα.
0: Νέα επεισόδια EQ στο Action 24.
5: You've been gone 6 years.
4: Αμέσως μετά, Absentia.
6: I'm gonna solve this.
7: Ένα σκληρό γεωπολιτικό παιχνίδι.
8: Θα πρέπει να την υδρώσουμε τη φανέλα. Και θα την υδρώσουμε όλοι μαζί.
9: Μπροστά στο μεγάλο στόχο της πολιτικής αλλαγής.
10: Το πολιτικό στοίχημα για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνησή του.
11: Σταθερή τάση που τη συναντάμε.
12: Να ανακατεύουν την πολιτική τράπουλα.
13: Πιθανότητα πρόωρων εκλογών το φθινόπωρο.

0: Κάθε εβδομάδα, οι Ντέμις Νικολαίδης, Ανδρέας Σάμαρης και Μιχάλης Τσόχος υποδέχονται εκλεκτούς καλεσμένους από το χώρο του ποδοσφαίρου και όχι μόνο, για απολαυστικές και αποκαλυπτικές συζητήσεις.
1: Είναι ο Μπεντιλίμπαρ ο πιο επιτυχημένος προπονητής του Ολυμπιακού.
2: Μόνο το ότι πήρε Conference League μπορεί να τον κάνει το πιο επιτυχημένο για κάποιους.
0: Δες ολόκληρες τις εκπομπές και ζήσε όλη τη δράση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κάθε Παρασκευή στο YouTube του athletico.gr.
3: Έλα, έλα,
4: έλα πως είσαι.

Elabet. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet. Έλα όπως είσαι.

Hello, sunshine. I've been looking for you.

You bastard! I've been waiting years for this!

0: You can't hide all night, son.
1: I will find you.

0: You're too late, Emily.
1: Shuri. Shuri, as the bioagent.

0: He deserves to know the whole truth. Not just some half-assed lie.
1: Maybe she'll be able to help me find out who's behind all this.
2: He's in a lot more trouble than we thought.
3: This is our investigation, not yours.
4: I have a gun.
3: You lied to me.
5: Absentia.
3: This is too dangerous to do on your own.
5: Δευτέρα με Παρασκευή, στη μία μετά τα μεσάνυχτα, στο Action 24. Αμέσως μετά, Back to Back, με τον Βασίλη Μπακόπουλο.
6: Είναι ένα επιπλέον πακέτο δεύτερη στην ουσία.
7: Η μύχη σε κλειώτη γυναίκα αυτή.
8: Έχουμε 4 παρεμβάσεις μέσα σε αυτό το μήνα που αφορούν τους οφειλέτες του δημοσίου.
9: Για τα καινούργια κόμματα θα δούμε αλλαγές.
10: Πρέπει κάποτε εμείς οι πολιτικοί να καταλάβουμε ότι όταν το ρεύμα πηγαίνει τη χώρα στον γκρεμό, καθήκον του πολιτικού δεν είναι να πηγαίνει με το ρεύμα, καθήκον του πολιτικού είναι να βγαίνει απέναντι στο ρεύμα και να το σπάει.
11: Θολώνεται η εικόνα με τη συζήτηση που κάνουν τα στελέχη μας.

0: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
1: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
0: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
2: Capitalism can inform how we have sex.
0: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
3: It becomes more capitalistic.
0: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
4: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
5: Ακόμα εδώ είσαστε περίεργα πλάσματα. Αν και η περιέργεια σκότωσε τη γάτα, όπως λέει ο ελληνικός λαός, εσείς 1000 χρόνια θα ζήσετε και θα βλέπετε αστερόσκονη.
6: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια.
7: Θάλασσες θα φτιάξω.
5: Με αγαπημένους καλλιτέχνες και περίεργες πληροφορίες για το ελληνικό τραγούδι.
8: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτση. Σάββατο τα μεσάνυχτα στο Action 24.
9: Κουν-τσαν νο χιμότο δα ιω. Μιράι τσαν δα ιω.
10: Ζουμπάρι, σιττό δες.
11: Ανάτα γα γιατί κτε καρα το ιμόνο, ματάζι μα ντον-τον σύμινι, οι αραρε.
12: Ονίτσαν.
13: Μοσκάστε, Μιράι-τσαν.
8: Μιράι, η μικρή μου αδερφή. Κυριακή στις 11 το πρωί στο Action 24.

0: Χαίρετε, καλώς ήρθατε, καλή εβδομάδα. Back to back σήμερα, 3 με 5. Μια ιδιαίτερη εκπομπή σήμερα. Κύριε Γούλη, τι κάνετε? Κύριε Τσάλτα, πώς είστε?
1: Όλα καλά.
2: Χρόνια
1: όλα
2: πολλά στα παιδιά μας. Στα δικά μας τα παιδιά.
1: Χρόνια πολλά στα δικά μας παιδιά.
2: Στα γεννημένα την 5η Ιουλίου του 1977.
0: Κύριε Βερβελέ, χρόνια πολλά.
3: Χρόνια πολλά, κύριε Μπακόπουλε.
0: Ήρθε η μέρα.
3: Ποια μέρα?
0: Είμαστε ένα βήμα πριν από τα 50 μας. Πώς φαίνεται?
2: Έχετε αρχίσει και τσιμπάτε μέρες από τα 50.
1: Τα πρώτα 50 είναι δύσκολα.
3: Εύχομαι πριν τα 50 να έχει 49 πρωταθλήματα Ολυμπιακός και να έχουμε υγεία.
0: Ναι. Κοίτα, οι ευχές μου δεν περιορίζονται εκεί, πρέπει να σου πω.
3: Δική μου είπα εγώ. Εγώ λέω, εσύ πες ό,τι θες.
0: Κοίτα τώρα, βλέπεις. Είμαστε σχεδόν 100 χρονών και οι δύο.
3: Μαζί. 98.
0: 98, σχεδόν 100 είπα.
3: Ναι.
0: Πες μου, κύριε Τσάλτα, σας προκαλώ, μας φαίνεται?
1: Όχι.
3: Ναι, δηλαδή... φαίνεται, μετά λεπορημένο σου.
0: Είσαι λίγο σήμερα, η αλήθεια.
3: Έχει δοκιμάσει η ζωή με ένα πολύ.
0: Από χθες.
3: Γενικά.
0: Η ζωή ποια είναι?
3: Όχι με πρόβλημα.
2: Η ζωή είναι τάφο.
0: Ξέρω,
3: κεφάλαιο φίλε.
0: Λοιπόν, καλά, εντάξει, θα τα κουβεντιάσουμε μετά. Μην είσαι απογοητευμένος. Θέλω να σε
3: ρωτήσω. Πολύ με. Θα πάει και δεν του το είπα και το υποσχέθηκα. Στη λογίστρια, γιατί ήμουν στη λογίστρια κανένα 3 ώρα το πρωί. Τη είπα θα μπω περπατώντα κάπω περίεργα στην εκπομπή.
0: Ναι.
3: Θεό βοηθό.
0: Πονά σε βερβελέ.
3: Πάρτα όλα.
0: Όλα δικά σου.
3: Θα δουλεύουμε για να πληρώνουμε ρυθμίσει. Δεν πειράζει. Κύριε Μητσοτάκη, πάρτα. Αύριο κύριε Τσίπρα, αύριο μεθαύριο κάποιο άλλο. Πάρτε τα όλα, μην τίποτα.
1: Αύριο μεθαύριο και ο Γουλή.
3: Ζούμε για τι ρυθμίσει. Θα πεθάνουμε.
0: Πρόλαβα το τσάτε.
3: Τι.
0: Πονά βερβελέ. Το γράψα τώρα κάποιο.
3: Το έχουν καταλάβει.
0: Ότι πονά.
3: Ναι, ρε, μα του έδωσα σήμα. Του είπα, βάλτε, είχαν φεύγοντα.
0: Ναι.
3: Γιατί είχαν χωρί να φύγω να προλάβω, γιατί ήταν κάτσο κι άλλο. Θα συνεχιστεί και αύριο το tour. Με τιμολόγια και όλα αυτά. Γιατί του λέω, βάλτε action και δείτε, θα βγω με εσά. Χαρά, Βαγγέλη, γεια σα, τι κάνετε. Ευχαριστώ, παιδιά.
0: Έχει πολύ ψωμί ο τύπος. Λοιπόν, σήμερα θα μιλήσουμε και για αθλητικά θέματα. Και έχουμε στείλει κόσμο στο εξωτερικό. Είχαμε κάνει το ίδιο.
2: Μ' αρέσει, έχουμε εκπλήξει από την εκπομπή. Θα μιλήσουμε για αθλητικά σήμερα.
0: Και για αθλητικά σήμερα, ναι.
1: Πιάσαμε το οικονομικό στην αρχή γι' αυτό.
0: Είναι φλέγον πάντως, Χριστό.
1: Καλά, εννοείται.
0: Μιλά με λογιστά σα γενικά.
1: Ναι.
0: Και τι σου λένε, καλά λόγια?
1: Πάρα πολύ καλά, πάρα πολύ αισιόδοξη.
0: Εγώ δεν θέλω να μιλάω, να ξέρεις. Σήμερα αναγκάθηκα και εγώ γι' αυτό, θα τα πω μετά. Θέλω να πω το εξής. Ο κ. Καπετανάκος έχει ήδη προσγειωθεί. Στο ίδιο δωμάτιο βρίσκεται με αυτό που είχε πάει ο Γιαννούτσος, αν θυμάμαι καλά. Το λέω καλά? Στο Γιαννούτσο,
2: Προσγειώθηκε.
0: Ίδιο δωμάτιο.
2: Λογικά ναι, εκεί θα είναι, αφού το ίδιο προπονητικό κέντρο είναι.
0: Ναι.
2: Ίδια όλα είναι, οπότε.
0: Ώρα. Θα τον έχουμε σε λίγο μαζί μας, γύρω στις 4 η ώρα.
2: Θα βγει.
0: Φυσικά θα βγει.
2: Ψυχούλα.
0: Φυσικά θα βγει.
2: Ψυχούλα είναι.
0: Ο Χαστάς έχει μείνει εκεί. Κάποια στιγμή είχα χάσει εγώ που είναι. Το ξέχασα. Με πήρε τηλέφωνο για την γενέθλιά μου. Πού είσαι, ρε, του λέω. Βόλτα.
2: Στον Κρόγκεμπρουκ εντράγει.
3: Σαν κόφισο. Σαν κόφισο που θα ήταν.
0: Όχι, είχε πάει Άμστερνταμ όμως, έχει δίκιο.
3: Δεν υπάρχει τίποτα να μπει κανένα κόφισο.
0: Πιστεύεις?
3: Πέρασα απ' έξω, είπα να μπει μέσα.
0: Ναι.
3: Θα ρωτήσουμε μετά.
0: Θα το ρωτήσουμε μετά, ωραία. Και ο Μυρότσος δεν θα είναι σήμερα. Θα είναι σήμερα μαζί μας καθόλου. Το βγάλουμε
2: αυτή
0: λίγο.
2: Αυτή τη στιγμή πρέπει να είναι απλωμένος.
0: Ναι.
2: Σε παραλία του Αλιβερίου.
0: Ωραία, αν ακούει ο Μυρότσος, αν παρακολουθεί την εκπομπή και αν έχει ψυχή, ας μας πάρει ένα τηλεφωνάκι στη διάρκεια, έτσι να το βγάλουμε για λίγο.
2: Θα βγει με τα λάδια όπως είναι.
0: Ας είναι με τα λάδια, δεν πειράζει. Γλιστερός. Λοιπόν, πάμε να μιλήσουμε λίγο για κάποια πράγματα που αφορούν τους χορηγούς μας. Πρώτα απ' όλα, η Elabet είναι η χορηγός εταιρεία της εκπομπής. Η Elabet 3 με 5 καθημερινά είναι εδώ μαζί μας. Ξεκινάει μια νέα εβδομάδα. Η πρώτη από τις 3 εβδομάδες που θα μας υποστείτε, μέχρι να πάμε κι εμείς ολιγοήμερες διακοπές. Κύριε Βερβελέ και κύριε Γουλή. Οπότε ευχαριστούμε πάρα πολύ την Elabet για την στήριξη. Αργότερα θα είναι εδώ και η Μαριάννα για να δώσει τα δικά της δωράκια όπως κάνουμε κάθε φορά. Και θυμίζω ότι αύριο θα υπάρξει και νέο δώρο από εμάς για εσάς με το giveaway της Sky Telecom.
2: Έτσι.
0: Το οποίο θα έχουμε μέχρι τις 24 Ιουλίου στον αέρα αυτό το διαγωνισμό για να δώσουμε σε έναν από εσάς ακόμα ένα πολύ πολύ ωραίο δώρο. Υποπτεύομαι τηλέφωνο θα είναι, αλλά θα δούμε πώς αλλάξει κάτι. Γελάς κύριε Βερβελέ. Λοιπόν, χρόνια πολλά στον Τιτάνα Μπακόπουλο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Και στο γάβρο της καρδιάς μας, Βερβελέ. Είμαι 23 και σκέφτομαι τη μέρα που θα φτάσω τα 50 και φρικάρω. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, φίλε, για αυτό το αισιόδοξο μήνυμα που μας έδωσες.
2: Δεν θα φτάσεις εσύ στα 50, τα παιδιά εδώ θα είναι 76.
3: Ναι. Δεν καταλάβαμε ποτέ έγινε πάντως.
0: Φίλε, όντως. Δεν είμαστε ακόμα 50, να πούμε.
3: Εντάξει, εγώ άκουγα. Εγώ δηλαδή με πήρε το βράδυ ένα στήριο μου να μου ευχηθεί και μου λέει πόσα έκλεισε. Λέω 49. Μου λέει πω. Γιατί με έχει πάντα ως το μικρό του ανήψη στο μυαλό του, ρε παιδί μου.
0: Ναι.
3: Αλλά δεν νιώθω 49.
0: Δεν νιώθεις.
3: Νιώθω 35-36, εκεί να ξέρεις.
0: Το έχουμε πει όμως, υπάρχουν μέρες που νιώθουμε 79.
3: Όχι, όχι, όχι.
0: Όχι.
3: Όχι. Νιώθουμε κουρασμένοι, αλλά 36 άρδες.
0: Ο φίλος εδώ.
3: Δύο για σένα, αλλά εγώ έτσι νιώθω.
0: Ο φίλος εδώ λέει: πονάτε, είμαι 23 και δεν είμαι ούτε τα μισά από εσάς. Ναι, πονάμε. Συμφωνώ.
3: Τι απόλυση, μακάρι αυτές οι 49 και να καταφέρεις τα μισά από αυτά που έχουμε καταφέρει, ξέρεις.
2: Πες μου.
3: Για να ανεβάσουμε λίγο.
2: Πες μου, Karate Kid.
3: Λοιπόν, κοίτα, έκανε φόνο.
2: Karate Kid, πες μου.
3: Έκανε φόνο.
0: Ο Μιγιάγκης σκότωσε ένα κουνούπι. Καλά, πλακώσουν τώρα οι φιλοζωικές και τέτοια, ας πω.
2: Κουνούπι. Όχι, τα αφήσαμε κάνει...
1: Ποια είναι η διαφορά της μύγας και
2: του κολατσό.
0: Η διαφορά.
1: Της μύγας και του κουνουπιού.
2: Η μύγα ενοχλεί απλά, το άλλο τσιμπάει κιόλα.
0: Αυτό είναι.
2: Θα με κάνει και κολατσό να πούμε.
1: Έχει κάνει διατριβή.
0: Τα ξέρεις αυτά, ε. Εντάξει, όσοι είμαστε από χωριό, ξέρουμε λίγο πολύ τα έντομα κλπ.
2: Εννοείται.
0: Θέλω να ευχαριστώ πάρα πολύ όλους όσοι μπαίνετε στη διαδικασία να στείλετε ευχές και χρόνια πολλά από χθες που έχετε ξεκινήσει στο Instagram το δικό μου, φαντάζομαι και στο Διονύση Βερβελέ. Γιατί όλοι μου στέλναν μήνυμα, λες και είμαστε μαζί, ρε, εμείς οι δύο. Έλεγε χρόνια πολλά, Βασίλη. Πες και στο
2: Διονύση δίπλα. Ναι, δίπλα, Διονύση, πες χρόνια πολλά.
0: Οπότε σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλες τις ευχές. Ξέρω ότι είναι ειλικρινής και εύχομαι και για εσάς τα καλύτερα. Θέλω να ξεκινήσω σιγά-σιγά.
3: Τι ευχές δώρα δεν πήραμε.
0: Δώρα.
3: Δεν πήραμε. Αλλάξαν τα χρόνια.
0: Κοίταξε, εμένα μου
3: έκανε. Πάγανε τα τηλέφωνα κάπου.
0: Εμένα μου έκανε πάρα πολύ ωραία μπλούζα για αδερφή μου. Ναι. Κορυφαίο δώρο. Επίσης, εντάξει, πέρασα όλη τη μέρα με τις μικρές, τις κόρες μου και τη γυναίκα μου. Οπότε καταλαβαίνεις ότι ήταν πολύ ωραία η μέρα η χθεσινή. Σε πήρα τηλέφωνο μόλις άλλαξε η μέρα για να σου ευχηθώ χρόνια πολλά γιατί σε θυμήθηκα. Για τους φίλους μου τους θυμάμαι πάντα.
3: Έτσι.
0: Και δεν σε ξεχνάω.
3: Με πέτυχε με στα μάξι.
0: Στα μάξι, ναι. Και πάντα σκεφτόμαστε, Διονύση μου, ότι έρχονται και καλύτερες μέρες.
3: Ναι, ρε, εννοείται. Ρε.
0: Δεν ισχύει αυτό.
3: Κάτω μηδέν.
0: Ωραία. Οπότε ας είμαστε αισιόδοξοι γενικά. Για χθες.
3: Και αν δεν έρθουν.
0: Και αν δεν έρθουν, εδώ θα είμαστε. Εμείς θα τις περιμένουμε. Για πείτε λίγο από Μουντιάλ, τι έχετε ξεχωρίσει, φίλε μου, Γαλλία.
2: Εξωφρενών είμαι.
0: Με τι.
2: Για πολλούς λόγους.
0: Με τι, τι σε χάλασε.
2: Πρώτος είναι όλο αυτό το σκάνδαλο με τον Μπάλογκαν. Mm-hmm. Για όνομα του Θεού δηλαδή.
0: Ναι.
2: Έχει γίνει και μεταξύ, θα ξέρεις, έχει ανοίξει μεγάλο ασκός τώρα. Έχει βγάλει ανακοίνωση πολύ αιχμηρή UEFA.
0: Έχει παρέμβει, πιστεύεις, ο Πρόεδρος.
2: 100%.
0: Πήγα να σου πω είναι τέτοιος Ινφαντίνο, θα επηρεαστεί. Φυσικά είναι τέτοιος.
2: Δουλικό είναι.
0: Ο Τραμπ πιστεύει αυτό που γράφτηκε, του είπε ότι δες το λίγο αλλιώς την υπόθεση, μήπως αυτό εκείνο.
2: Ξαναλέω ότι όταν ανοίξω το Foreign Office μετά από λίγα χρόνια, το τι σκάνδαλο έχει να βγει από εκεί μέσα, δεν θα έχει προηγούμενο. Ο Μπλάτερ μπροστά του θα είναι Mickey Mouse. Στον Ινφαντίνο μπροστά.
0: Ναι, ναι. Συμφωνείς ότι ξεπεράστηκε μια κόκκινη γραμμή εδώ. Ότι υπήρξε παρέμβαση, κύριε
3: Μπλάτερ. Εντάξει, φίλε, δεν είναι τώρα normal. Δεν είναι. Τι, άδικο έχουν.
0: Δεν έχουν άδικο. Δεν έχουν άδικο, αλλά μου έκανε εντύπωση ότι ο Πάκος αυτός από την αρχή μπήκε στη διαδικασία να πει τον Μέση και δεν τον βγάλατε. Μπήκε ο Μπάλογκαν τώρα να μιλήσει για τον Μέση.
3: Δεν νομίζω ότι είχα καμία σχέση οι δύο επαφές.
0: Ρε παιδί μου, εγώ σου λέω ότι για την οικονομία της κουβέντας ότι και του Μέση είναι κόκκινη. Εσύ πρέπει να το πεις αυτό, ρε Μπάλογκαν. Και ποιος είσαι κιόλας.
1: Καλά, θα ήθελα να υποστηρίξω τον εαυτό του.
0: Ναι, βρήκε υπερασπιστική γραμμή αυτό. Εντάξει, το καταλαβαίνω, Χριστό. Απ' την άλλη, γίνεται αυτό μετά.
1: Ναι.
2: Ποιος είσαι, βραγοράκι μου τώρα. Ναι. Καταρχήν, ξεκινάμε, είναι πάρα πολύ χρήσιμη κουβέντα να ξεκινάει από το ποιος είσαι, βραγοράκι μου, θα πεις αυτό το πράγμα.
0: Και έχει δίκιο ο φίλος. Είναι γελίο, λέει, γιατί παίζουμε τα χρήματά μας κάποιοι. Βέβαια. Έχει δίκιο σε αυτό που λέει.
2: 100% δίκιο.
0: Βέβαια.
2: Και επίσης είμαι έξω φρενών, δεν είμαι γαλλόφιλος. Αυτό που έχει γίνει στο Παραγουάη, Γαλλία, είναι ντροπή. Mm-hmm. Φίλε, δηλαδή η Παραγουάη έπρεπε να έχει τελειώσει με 5 παίχτες στο μάτς.
1: Καλά, ξεκάθαρα.
2: Δεν υπάρχει. Και δεν παρεμβαίνει. Έχουμε αυτό την υπερμυρωδιά που έχουν για διαιτητή. Φωτιά, αυτά βλέπεις και παίρνεις θάρρος. Αυτά βλέπεις φωτιά και χαίρεσαι και παίρνεις θάρρος. Μ' ακούς φωτιά, με βλέπεις.
0: Φτάνει, μην τάσσε φωτιά. Πώς ήρθε πάλι με τον Μπάλογκαν, πάλι φωτιά.
3: Φωτιά με φωτιά.
0: Ας το έχει χειμώνα καυτό.
2: Το διαιτητή του Γαλλία Παραγουάη και χαίρεται φωτιά.
0: Έχει χειμώνα καυτό φωτιά.
2: Και να σου πω κάτι. Άιντε και το έκανε αυτό ο Μυροδόπουλος ο διαιτητής. Ο Βαριτζής τι κάνει, ρε φίλε. Έχουν πάει το αγκονίδι, η κλωτσιά, η ύπουλη τέτοια σύννεφο. That's και δεν μιλάει.
1: Για το καλό του ποδοσφαίρου πέρασε η Γαλλία. Γιατί άμα πέρασε ναι, η Παραγουάη.
2: Ναι, δηλαδή είναι Παραγουάη. Ρε Παραγουάη, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Μιλάμε, είναι ντροπή. Δηλαδή.
1: Ναι. Και αυτή... επίσης, στο πέναλτι δεν ξέρω αν έχει ζει τον προπονητή της Παραγουάης, ναι. Ο οποίος κάνει κίνηση ότι βούτυξε.
2: Και ότι βούτυξε κιόλα. Και έχει γίνει.
1: Πήγα να του δώσει το πόδι στο χέρι.
2: Μακελιό κανονικό.
1: Πήγα να του δώσει το πόδι στο χέρι και λέει ότι βούτυξε κιόλα.
2: Η μισή Παραγουάη πάντως. Θα πρέπει να πάει ο Ντιέγκο Σιμεώνε να την αγοράσει.
0: Τι εννοείς.
2: Είναι τα μπαμ για τη μενταλιτέ του.
0: Ναι, ναι. Είναι λίγο.
2: Τα μπαμ.
0: Λίγο επιθετική τα παιδιά αυτά. Αλλά να σου πω κάτι, πώς θα ανοίγει. Πώς να το πω. Πώς θα. Τι έχουν να αντιπαρατάξουν απέναντι στο ταλέντο της Γαλλίας. Δεν είναι πολύ απλό αυτό.
2: Τι πάει να πει αυτό. Το πράσινο ακροτήρι.
0: Ναι.
2: Τι παραπάνω. Πόσο παραπάνω ταλέντο είχε ως ομάδα.
1: Άλλη σχολή.
0: Ωραία απάντησή σου, μου αρέσει.
2: Πόσο παραπάνω ταλέντο είχαν. Ναι. Παίξα την παλίτσα στο παλικάρι, δώσα ότι είχαν. Mm-hmm. Λίγο τόσο δά ήθελε για να γίνει να γραφτεί ιστορία. Δεν γράφτηκε. Μάγκε.
0: Του φέρνασε πολύ δύσκολη θέση.
2: Μάγκε. Βοζίνια, παγκαλιά να τον κάνω. Να
0: για πες λίγο για Νορβηγία, 2-1 την Βραζιλία. 2-1 την Βραζιλία.
2: Μύριζε.
0: Τι.
2: Μύριζε.
0: Το είχαμε πει εδώ, ρε. Τι μύριζε μόνο, εδώ το λέγαμε.
2: Μαγκλιά ερχόταν.
0: Βάλε ένα γκολ, σε παρακαλώ, στη Βραζιλία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχει βάλει γκολ ο Νεϊμάρ. Ο Νεϊμάρ, ο οποίο σκόραρε και έκανε και τα δικά του. Του μίλαγε του.
1: Αντί να μαζέψει την μπάλα από τα δίκτυα κατευθείαν και να πάει.
0: Τι του μιλά του τέτοιου. Τι θες να δείξεις, δηλαδή, ότι είσαι πιο μάγκας. Πήγαινε, πάρ' την μπάλα και τρέχα γόρου μπας και προλάβεις να κάνεις μια φάση ακόμα.
2: Να κάνεις μια γιώμα.
0: Άκου, ο Αντσελότη είναι ο κορυφαίος για μένα στη διαχείριση, κύριε Βερβελέ. Αλλά στην προκειμένη περίπτωση, σε αυτό με τη Βραζιλία, δεν τα έχει διαχειριστεί καλά τα πράγματα. Συμφωνείς?
3: Σβηστώζε, καθόταν στον πάγκο, έκανε την τσίχλα του, εντάξει. Κοίτα, τώρα δεν είναι το πρώτο μουντιάλ, είναι πόσα συνεχόμενα μουντιάλ που 6.
2: Έκτο είναι, ναι.
3: Έκτο συνεχόμενο μουντιάλ που χαιρετάει και από ευρωπαϊκή ομάδα. Και κάθε φορά, άμα δεις, δηλαδή, αν τις πρώτες χρονιές έφυγε από υποτίθεται τώρα θηρία, τώρα οι ομάδες που την πετάνε έξω είναι.
2: Μικρομεσαίας κλίμακας.
3: Δηλαδή, εντάξει, δεν θέλω να μειώσω την Κροατία, την Νορβηγία, αλλά.
2: Δεν είναι Γερμανία, ρε παιδί μου.
3: Βραζιλία, ρε παιδί μου.
2: Σωστό, αυτό που λέω.
3: Καταλαβες. Εντάξει, τώρα νομίζω. Φαινόταν στη Βραζιλία, ρε φίλε. Δεν ήταν καλά στο τουρνουά.
2: Αυτό που σου λέει. Έμεινε έξω από Γερμανία, από Γαλλία. Οκ, okay, από μεγάλες. Μετά τώρα το μικρομεσαίο γκρουπ την έχει οπεδώσει τα τελευταία διοργάνωση.
3: Εντάξει, είναι γκολάρα. Είναι γκολάρα και τα δύο που βάζει ο Χάλαντ.
2: Όλα.
3: Είναι... Δηλαδή το πρώτο είναι. Να δεν το βάζει τώρα σε ένα στόπερ τη σειρά.
0: Τον ισοπαίδωσε, ρε.
3: Δηλαδή και η σέντρα είναι.
0: Πρόσεχε, ο Γκαμπριέλ είναι σοπερά.
2: Ο Γκαμπριέλ έχουν τέτοιο, έχουν προηγούμενα.
0: Ναι. Είναι σωστό να ξέρει και το λέω και στο speaker που περιγράφουν. Ο Χαϊκάλη το λέγει καλά χθε. Γκαμπριέλ λέγεται. Όχι Γκαμπριέλ, είναι Γκαμπριέλ. Το σωστό. Το έχει πει ο ίδιος στην κάμερα μπροστά πριν αρχίσει το Μουντιάλ.
2: Γκαμπριέλ, ας το διαβάζουν Γκαμπριέλα κάποιοι. Γκαμπριέλα ήταν η φίλη της Ζήνα.
0: Όχι, ας το διαβάζουν κάποιοι λοιπόν, πριν ξεκινήσουν να σπικάρουν. Το λέω καλά, κύριε Τσάλτα μας. Έτσι, ωραία, πάμε.
2: Εγώ θα το λέω Γκάμπριέλ. Στον Παναθηναϊκό Γκάμπριέλ το λέγαμε το Βραζιλιάνο.
0: Άλλο ήταν. Πίτερ Γκάμπριέλ, αυτόν εννοείς.
2: Όχι, το Βραζιλιάνο που είχαμε τον Μπάγκριέλ.
0: Τον έλεγε Γκάμπριέλ, εσύ. Τον είσαι ρωτήσει.
2: Γκαμπριέλ,
0: βέβαια. Θυμάστε με τον Ντάρμπισιρ τι είχαμε τραβήξει. Θυμάστε τον
3: Ντάρμπισιρ.
0: Ντάρμπισιρ,
3: Ντάρμπισιρ.
0: Είναι Ντάρμπισιρ. Το είπα άνθρωπο.
2: Δεν μου λε, ρε Ντάρμπισιρ.
0: Για λέγε.
2: Και έχουν και προηγούμενα μεταξύ του και τον έβαλε μέσα στα δίχτυα, ρε φίλε.
0: Στο πρώτο τον βάζει στα δίχτυα μέσα. Στο δεύτερο ενστάσει.
2: Και χαλαρό μετά. Και γιόλο μετά τίποτα.
3: Πήγα να βγάλει τη φανέλα.
0: Και λέει όχι.
2: Και λέει άστο. Ναι, μην γίνει.
0: Μην την βγάλει.
3: Σκέφτηκε την κάρτα.
2: Στο.
3: Και σου λέει το μαζεύει μετά.
1: Είναι και τρομερό γιατί ήθελε μόνο δύο φάσεις. Ο Χάλαντ, δύο φάσεις.
2: Ναι, δύο φάσεις και
1: έκανε γκολ και τις δύο.
0: Θύμησέ μου, Σπύρο, τα θυμάσαι σε αυτά. 54 μάτς, 62 γκολ.
2: Ναι, και όπως είπε χτες και ο πολύ σωστά και ο.
1: 14 παιχνίδια σε
2: τελευταία 14 επίσημα διοργανώσεων, προκριματικά και αυτά, 27 γκολ.
0: 27 γκολ. Ναι.
2: Κάτι κάνει.
1: Καλός παίχτης.
0: Ο Γκέρτ Μίλλερ είχε περισσότερα γκολ από αγώνες που είχε παίξει. Και ήταν η μοναδική περίπτωση που θυμάμαι σε τόσο υψηλό επίπεδο που το έχει κάνει αυτό. Δεν υπάρχει άλλη περίπτωση τέτοια. Ο τύπος το κάνει τώρα.
2: Η Βραζιλία, που δεν είμαστε Βραζιλιανόφιλοι, αλλά εντάξει, όπως και να έχει μια πολύ μεγάλη. Πολύ τροπέουχος είναι με 5 έτσι. Mm-hmm. Ξύλωμα πώς είναι. Ναι. Άνθρωπος, λέπει να μην μείνει όρθιο. Μόνο Βινίσιος να μείνει. Όλοι οι άλλοι ξύλωμα. Σπίτια του.
0: Στα αμυντικά χαφ. Πολύ πίσω από όλες τις διεκδικήτριες.
2: Πίσω, σου λέει όλοι.
0: Ακραίους χαφ, μόνο Βίνι και κατά τα άλλα το χάος, τραυματίες και ο Ραφίνια. Τελειώσαμε. Δεν έχουμε άλλο.
2: Σέντερ φορ τώρα τον Κούνια.
0: Σέντερ φορ, χαιρετίσματα.
2: Σε παρακαλώ.
0: Ο ένας έχει το Χάλαντ, ο άλλος έχει τον Κούνια. Πώς να μην περάσει η Νορβηγία.
3: Δεν έχει χάνει το πέναλτι. Δεν είναι. Τώρα
1: έχει και το τέταρτο του Έντρικ.
3: Τουλάχιστον του Έντρικ, άμα το δει από πίσω.
2: Είχαν
3: τέσσερα.
0: Του Έντρικ είναι μαγική ενέργεια του τύπου που λέμε.
3: Τέσσερα λάθη έχει κάνει.
0: Του περνάει δηλαδή, την μπάλα
2: του. Του περνάει τρομερή πάση.
3: Πώς ζυγίζει, πώς φέρνει το κορμί
2: δεν
3: του.
2: Δεν τον περνάει. Εσύ που είσαι Μπακόπουλο, μεγάλο σεντερφόρ.
0: Ναι, ευχαριστώ.
2: Έτσι, ευχαριστώ. Μπάλα...
0: Είναι σαν να παίζει, λέει ο Χάλαντ.
3: Μπακόπουλο, σαν να παίζει, σαν να παίζει και τερματοφύλακα.
2: Α, μπράβο. Εκεί λοιπόν κάνει, σου φεύγει το πρωτοκοντρόλ. Έτσι όπως έχει πάρει φορά το σώμα σου και έχει και το κοντρόλ τη μπάλα. Δεν πα να τον
3: περνάει. Βέβαια, πώ του φεύγει το κοντρόλ. Του ανοίγει όλη τη γωνία γιατί ο τερματοφύλακας έχει φύγει αριστερά. Απλά δεν είναι καλό το πλασέ. Άμα το δεις από την πίσω κάμερα.
2: Εσύ δεν τον πέρναγες. Σαν Μπακόπουλος.
0: Θα προσπαθούσα τουλάχιστον, ναι.
2: Αυτό δεν θα σκεφτώ σκηνό να τον περάσω.
0: Θα σκεφτόμουν αυτό.
2: Όχι να πλασάρω. Γιατί η γωνία που έχει δεν είναι και πάρα πολύ καλή εκείνη την ώρα.
0: Πήγαινε να την τσιμπήσει αυτό και να τη στείλει στη γωνία.
2: Τώρα τσιμπήσει κανένα μπέρκερ καλύτερα. Τι να τσιμπήσει.
0: Είσαι απαξιωτικό. Απλώ εγώ λέω ότι η Βραζιλία αυτή δεν είναι διεκδικήτρια Μουντιάλ. Ξεκάθαρα. Ας μην αποκλείονταν από την Νορβηγία.
2: Κυρίως ούτε το βαλκανικό κύπελο δεν
1: την είχαν σαν φαβορή, κυρίως λόγω ονόματος και Αύρα Αντσελότη, αλλά μόνο αγωνιστικά δεν ήταν.
0: Δηλαδή... Είσαι έπειθε, ρε Χριστό,
1: και στον όμιλο, ότι και στον όμιλο
0: ανέβαζε τον
1: κόλλο προβλήματα.
0: Στο πέναλτι. Αν το έβαζε το πέναλτι.
1: Μπορούσε να χάσει και ακόμα και με το πέναλτι.
0: Αυτό παράδες. Πιστεύω κι εγώ.
3: Τα χάσει εδώ, νομίζω ότι θα κάνουμε την εκτίμησή μας, δεν είδε ποτέ κανείς σοβαρά.
2: Ποτέ εδώ. Και όταν κάναμε, μπράβο. Την Νορβηγία βλέπαμε όλη έκπληξη ότι θα κάνει, θα δείξει. Το χάλα βάλαμε μισή και Μπαπέ μαζί πρώτο σκόρερ.
0: Και πήραν και παίκτες τώρα, το γράφουν καλά εδώ στο chat, που δεν κλήθηκαν από τη Βραζιλία.
1: Ζωάο Μάριο, ας πούμε.
0: Ναι, όχι, δεν εννοούσαμε αυτό, εντάξει.
1: Είναι Πορτογάλος
3: αυτό. Ροντινέι, ρε, και Ροντινέι.
1: Και Ροντινέι.
3: Ροντινέι το φώνασε κιόλας. Ροντινέι έχει γλέντι. Ο Ροντινέι πριν γίνει η κλήση της Εθνικής Βραζιλίας, βάζει, ναι. Έβαζε, έκανε αναρτήσεις. Αντσελότη με εδώ, υπολόγιζε με κτλ.
0: Με έχασε τώρα.
3: Και έβαλε και χθες το βράδυ.
0: Γίνομαι Έλληνας και τέτοια.
3: Έβαλε και χθες το βράδυ.
0: Τι είπε χθες.
3: Σας τα έλεγα ότι θα λείψω και τέτοια. Δηλαδή είναι Θεός. Αλλά στηρίζουμε τη Βραζιλία και αυτά. Με φανέλα Εθνικής Βραζιλίας. Μορφή μεγάλη.
1: Στο επόμενο Μουντιάλ μπορεί να είναι. Με τον επόμενο προβλήμα.
2: Δεν μπορεί τώρα 200 εκατομμύρια χώρα. Ό,τι και αν. Εντάξει, είναι φουρνιέ, άλλε καλέ. Ναι. Άλλε σούπερστάρ όπω ήταν τότε του 2002 που ήταν ένα και ένα διαλεχτή. Δεν γίνεται να μην μπορούν να κάνουν ένα πρόγραμμα 3-4 ετών να φτιάξουν μια ομάδα από την αρχή.
0: Ναι.
2: Με... Να βρούνε 10-15 παίχτες, για όνομα του Θεού. Μόνο Βινίσιους, τίποτα άλλο.
0: Και ο Νέιμαρ τώρα είναι. Το έλα, παιδί, το λατρέψαμε έτσι. Όσοι ειδικά είδαμε την τριάδα αυτή με το Μέση και το Σουάρες το 15 που έκαναν αυτά διανόητα πράγματα. Το λατρέψαμε. Και έχει κάνει και πολλά στην καριέρα του και είναι ο πρώτος σκόρερ με 80 γκολ κλπ. Είναι παλέμαχος.
1: Νομίζω ότι άμα ήταν στο χέρι του Αντσελότη ξεκάθαρα.
2: Απόμαχος είναι, δεν απλά παλέμαχος.
3: Αυτό που έχει γίνει να κληθεί ο Νεϊμάρ στην εθνική ομάδα τώρα είναι για.
1: Ναι. Νομίζω, αν, δεν ήταν, αν ήταν 100% στο χέρι του Αντσελότη, νομίζω δεν θα τον καλούσε.
2: Ναι. Απλά τώρα δεν θα φάει γκρίνια τώρα και τα γύρω-γύρω και τα μιμιέ. Εντάξει, με το που τον καλεί, τα μισά μιμιέ πάλι βρίζανε. Δεν έχει πάρει ζώα Πέδρο, φίλε.
0: Ναι, σεντερφόρ.
2: Σε παρακαλώ τώρα και μου τον Κούνια. Κούνια μου ασκούνακε.
0: Που και ο Κούνια το πάλεψε, εντάξει.
2: Εντάξει τώρα, Κούνια τώρα νιάου, νιάου.
0: Δεν ήταν ο χειρότερο λάθο.
2: Ρε νιάου τώρα. Είναι αυτή η Βραζιλία.
0: Και τα επιχειρήματά σου είναι τράνταχτα.
2: Τα γατιά όλα τη μαζευτήκαν εκεί, 15 γατιά. Και τα ταΐζανε φρίσκεις.
0: Πες μου λίγο για τα άλλα. Για τα άλλα. Πες μου λίγο για το 3-2 με το Μεξικό ή η Αγγλία. Εμείς είπαμε θα πάει μακριά αυτή.
2: Άκουσε με τώρα. Όχι, εγώ δεν είχα πει για την Αγγλία. Εσύ είχες πει και δικαιώνεσαι ως τώρα πολύ.
0: Δικαιώνομαι αν το πάρει. Ρε εγώ είπα ότι μπορεί να το πάρει.
2: Να σου πω κάτι. Είναι.
0: Η Γαλλία είναι καλύτερη.
2: Είναι απίστευτος ρε φίλο. Okay. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Άντε και λίγο Μπέλιχαμ. Όλοι οι άλλοι Παναγία μου βοηθά.
0: Δεν σε πείθει.
2: Δεν περνάγανε ούτε τη Βραζιλία.
0: Δεν σε πείθει.
2: Αν δεν είχαν το γκέιν. Αν δεν είχαν το γκέιν. Ναι. Δεν περνάγανε ούτε τη Βραζιλία.
1: Είναι πάρα πολύ αποτελεσματική. Τα δύο γκολ που έχει βάλει ο Μπέλιγχαμ καταρχάς. Ναι. Κάνει πολύ ωραία κίνηση στο χώρο για να βρει το σημείο.
0: Αυτό δεν μαρκάρεται εύκολα. Ναι. Πατάει περιοχή και δεν το μπαίνει χαμπάρι.
1: Είναι αέρινος. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Και η πάσα του Σάκα στο πρώτο γκολ ήταν τρομερή. Στο χώρο τον βρίσκει εξαιρετικά. Γενικά είναι πολύ αποτελεσματική και ήταν σε καλή βραδιά ο Πίκφορντ δηλαδή. Μεγάλο αυτό, κομμάτι της πρόκρισης το οφείλει στον Μπίκφορντ η Αγγλία.
2: Έχει κάνει από κρουσάρα στο 0-0 στο Χιμένεθ εκεί πέρα. Oh.
0: Κοίτα, θα σου πω κάτι, αδερφέ μου. Ο Πίκφορντ
2: τον κράξατε τον Πίκφορντ.
0: Τον κράζουμε ακόμα. Δεν είναι υψηλό επίπεδο τερματοφύλακας. Όμως είναι ο καλύτερος που διαθέτει αυτή τη στιγμή η Αγγλία. Ναι. Δεν είναι επίπεδου, ας πούμε.
1: Δεν είναι Green. Το θυμάστε τον Green.
0: Δεν είναι. Δεν είναι από τους τωρινούς, να πούμε τώρα. Δεν έχει καλύτερο τερματοφύλακα από την Αργεντινή.
1: Όχι.
0: Εμιλιάνο Μαρτίνες δηλαδή είναι καλύτερος. Και ως προσωπικότητα. Αλλά είναι ένα παιδί το οποίο κάτω τα δοκάρια έχει τρομερά ριφλέξ. Μπορεί να πιάσει τέτοιες φάσεις. Μπορεί να κάνει και το λάθος όμως εκεί που το περιμένεις. Αυτό είναι το θέμα με την Αγγλία. Στα χαφ, φίλε μου, καλέ. Από τη Βραζιλία είναι πολύ καλύτερη η Αγγλία.
2: Φαντάσου, το συζητάμε τώρα. Φαντάσου. Ρε Τσόκοβιτς, πώς σε λένε εσένα, που λέει Γουλή, χαλάρωσε λίγο, φίλε, δεν είσαι ο αλώνης σου. Άμα σπάζεσαι, βάλε το βίσμα στο με στείλει Σιβηρία.
0: Αυτό που το λέγανε στο στρατό,
2: Στο στρατό μα το λέγανε. Άμα σπάζεσαι, το βίσμα.
0: Ναι, αλλά το λέγανε την εποχή που πήγαμε εμείς στρατιώτες, φίλε. Ποια εποχή είχε πάει εσύ?
2: 99.
0: Γι' αυτό λέω, έχουν περάσει και για χρόνια από τότε. Άστο, μην το κουβεντιάζουμε.
1: Δραχμές είχαμε.
2: Έλα τώρα. Δεν έχει δουλειά μεσημεριάτικο. Άιτε. Έχει λοιπόν, κουμπάκι, άλλαξε το.
0: Ρε, με το Χέντερσον, μπράβο, το γράφει ο Αποστόλης
2: αυτό,
0: εδώ.
2: Αυτό, τσακίστηκε όλο.
0: Τι έπαθω άλλο, έσπασε το χέρι του ώρα που πήγε να περάσει το ίδιο νησί.
3: Πάει
0: να γυρίσει τι πινακίδε που είχαν με τον Γκέιν, νομίζω ήταν μαζί.
1: Ναι.
3: Έπεσε άσχημα όμω, έπεσε πολύ άσχημα.
0: Ναι, ρε, έσπασε στον πύχη, νομίζω.
2: Ναι, έπαθε εγώ τη ζημιά και το λέει και ο Τούχελ. Βλάβε, εντάξει, μεγάλη γκίνια, δεν υπάρχει αυτό τώρα.
0: Α πούμε, ο Ράι τώρα που γράφω, να α πούμε, χαφ τώρα. Είναι χαφάρα ο Ράι, το συζητάω τώρα. Σε σχέση με αυτά που έχει η Βραζιλία, λέω για να διεκδικήσει ένα τίτλο.
2: Σου είπα, τη Βραζιλία είναι 15 γατιά.
1: Αν συγκρίνει, α πούμε, τον Ντέκλαν Ράι με τον Κασεμίρο που είναι σε αυτή την κατάσταση τώρα. Mm-hmm. Προφανώς ο Ντέκλαν Ράις είναι καλύτερος.
0: Ναι. Απόψε έχει Πορτογαλία-Ισπανία. Τι θα γίνει εκεί?
2: Πέναλτι.
3: Ισπανία βλέπω, ρε φίλε. Βλέπεις. Θεωρώ πιο πάνω. Εντάξει, αν και.
0: ποιότητα παιχτών.
3: Καλή είναι, κύπο, βλέπω Ισπανία καλύτερα. Τη βλέπω καλά. Στα δικά μου μάτια την Ισπανία τη βλέπω πιο λίγο πιο πάνω από την Πορτογαλία.
2: Είναι, μέχρι τώρα στο τουρνουά πιο πιστική είναι η Ισπανία. Αλλά βλέπω πέναλτι.
0: Βλέπεις πέναλτι. Χριστό.
2: Πορτογαλία στα πέναλτι.
1: Συμφωνώ και εγώ. Η Ισπανία είναι πιο ποιοτικά ένα κλικ πιο μπροστά. Αλλά βλέπω και εγώ ότι θα είναι πάρα πολύ αμφίροπο.
0: Ναι. Ισπανία, ε. Αν τελειώσει σήμερα το μάτς και περάσει η Ισπανία, όπως γράφουν αρκετοί φίλοι εδώ, ήδη 2-0, λένε και λοιπά διάφορα σκορ, τελειώνει ο Ρονάλντο από τις μεγάλες οργανώσεις.
2: Δεν ξέρω, δεν βλέπουμε τίποτα. Ναι.
3: Ποιος έχει δώσει ψωμί, έχει δώσει κόντε τρελό χθες. Ναι,
0: ναι, με τον δημοσιογραφό.
3: Κλάμα. Και με την άλλη ντύπησα μετά έξω και την influencer που την ξέρω.
0: Που έχουν κάνει τα ποδάρια μαζί και τέτοιο, ναι, ναι, που την παίρνει αγκαλιά κλπ. Εντάξει, είναι σήμερα πάντως ιστορική στιγμή, ό,τι και να συμβεί. Δηλαδή, αν ο Ρονάλντο φύγει από το Μουντιάλ, τελειώνει μια εποχή, ρε φίλε. Μια εποχή που τη ζήσαμε, ήμασταν πολύ τυχεροί που τη ζήσαμε. Όπως τελειώσει, κάνει πιο μέσα
2: και από την. Και δεν έχει κάνει ποδαράκι με μπακούπλο ακόμα.
0: Ο Ρονάλντο. Ναι. Εντάξει, δεν τα έχει πετύχει όλα στην καριέρα του.
2: Αυτό.
1: Ακόμα,
2: εντάξει.
0: Ακόμα, ναι.
2: Δεν ξέρει.
3: Σωστά, δεν ξέρει.
2: Δεν ξέρει τι γίνεται.
0: Πάντως είδες, δεν λέει κουβέντα ότι σταματάω γενικώ στην καριέρα μου.
2: Όχι.
0: Από εθνική ομάδα.
2: Εθνική, είπε,
1: μα ο στόχο είναι να φτάσει στα 1000
2: γκολ. Βασικά είπε τελευταίο Μουντιάλ.
0: Ναι. Δεν ξέρει, μπορεί να, έχει, να παίξει γιουρό.
2: Πού να παίξει γιουρό αυτό. Ξέρω εγώ τον παλαβό. Το τελευταίο μου Μουντιάλ είπε. Οκ, okay, για να δούμε. Ένα ωραίο.
0: Μίστη ο Ρονάλντο. Όπω και εμεί.
2: Από τον φίλο από τον Χρήστο και τον ευχαριστούμε για το super chat. Χρόνια πολλά, Βασίλη και Διονύση, με υγεία και επιτυχίες. Αντί για τούρτα, θα κεράσω προβατίνα μέσα στο επόμενο 15ήμερο. Αναμένω ενημέρωση. Εννοείται όλο το πάνελ καλεσμένο.
0: Θέλουμε. Ο φίλος μας, ο Χρήστος.
3: Είναι ο γνωστός ιδρυτής τούρτας. Προκάλεσε σοκ στο αθλητικό διαδίκτυο.
0: Ναι.
3: Σου λέει, μην είχαμε στραβή τώρα. Πότε ας φάμε προβατίνα που δεν τα χάλασουν.
2: Δεν σε μπορώ, ρε. Κρυστάρα,
3: καλό παιδί ο Χρήστος. Να το.
0: Και στο Σίλβα, ξέρει πάπια που είναι η λίμνη Κωστάρα. Φιλιά στο Σίλβα. Δεν ξέρω τι εννοεί, αλλά εντάξει, το διαβάσαμε.
2: Γίγαντας.
0: Ναι.
2: Σίλβα Γίγαντας.
0: Έχουμε κάποιο άλλο που έχουμε ξεχάσει να διαβάσουμε. Νομίζω όχι, αν το δεις να επιληφθείς του θέματος, αγαπητέ μου φίλε.
2: Θα αναλάβει επιτελάρχης.
0: Ωραία. Αμερική, Βέλγιο στις 3 τα ξημερώματα και από αύριο Αργεντινή, Αίγυπτος. Νομίζεις έχει εύκολο έργο ο Μέση με Αίγυπτο.
2: Θα περάσουν. Εντάξει.
0: Πιστεύετε, ναι.
2: Πιστεύω, εντάξει.
0: Συμφωνώ.
3: Δεν ξέρω, τρόμαξα λίγο με το.
0: Τρόμαξαν και αυτοί όμως και πέρασαν.
2: Νομίζω ότι θα το πάρει πιο εύκολα από το πράσινο.
0: Και Ελβετία, Κολομβία δεν βλέπετε καν το μάτσο αυτό.
2: Γιατί.
0: Μ' αρέσει, δεν ξέρω.
2: Μαδάρα Κολομβία.
1: Πολύ καλό ποδόσφαιρο.
2: Πολύ ωραία μπάλα Κολομβία.
1: Δεν βάζει εύκολα.
0: 7 Ιουλίου τώρα εδώ, 11 ώρα το βράδυ, να κάτσω να δω τώρα αυτό το μάτς, αποκλείεται.
2: Γιατί?
0: Έχει φοβερές ταινίες Netflix. Πιστεύω μπορώ να χαζέψω λίγο εκεί.
2: Γιατί την Αττική στην Κολομβία είναι πολύ καλό.
0: Ρε Ελβετία, Κολομβία το βλέπεις, φίλε.
2: Κολομβία, ναι, πολύ καλό.
0: Ωραία, γράψτε μας στο chat. Ελβετία, Κολομβία, κάθεστε και βλέπετε.
2: Γιατί να μην δούμε.
0: Δηλαδή έχετε επιλογή να βγείτε με τον Διονύση Βερβελέ. Εδώ με τον Κώστα
2: Γουλή. Τα κουρασάω είδαμε και τα τέτοια.
0: Δεν τα είδαμε. Εσύ τα είδες που τα έγραφες. Ούτε καν ασχολήθηκα. Δεν θυμάμαι αυτή την ομάδα καν. Προχθές μου έκανε ερώτηση η Μαριάννα. Μου λέει κάτι τη λέω για τη Νέα Ζηλανδία και μου λέει αφού δεν παίζει Μουντιάλ. Σωστή η Μαριάννα τη λέω. Παίζει Μουντιάλ τη λέω. Αλλά δεν έχει σημασία. Το ότι δεν το είδες καθόλου είναι εύσημο για σένα. Τώρα τις 48 ομάδες, Διονύση μου, φίλε μου καλέ, είναι αδιανόητος ο αριθμός.
3: Πώς δεν είναι, ρε φίλε.
0: Πάρα πολύ.
3: Καταρχήν δεν μπορεί να ακολουθήσει το αριθμό. Δεν γίνεται.
0: Όχι γιατί θέλει ο Ιφαντίνο να βάλει κι άλλες, γι' αυτό λέω.
3: Πρέπει να κουτουλάς για να δεις πλέον Μουντιάλ.
1: Σε λίγο θα γίνει σεζόν το Μουντιάλ κανονικό.
2: Σε λίγο θα ακουστεί στα γραφεία τη FIFA. Ο κύριος Φαντίνο, ελάτε λίγο μαζί μας.
0: Εντάξει, εντάξει. Ματσάρα θα είναι, λέει ο άλλος. Εντάξει. Ούτε στη φυλακή, λέει ο Νίκος. Συμφωνώ.
2: Με την Πορτογαλία, η οποία σου είπα ότι έχω ποντάρει κτλ., ήταν να φάει 3 γκολ η Πορτογαλία.
0: Συγγνώμη, είπα κάτι φοβερό, περίμενε Σπύρο. Ζαλγκίρις Ντρίτα, προκριματικά Champions League. Ναι, ούτε αυτό βλέπετε.
1: Όχι, εντάξει.
0: Ούτε καν, έτσι.
2: Αύριο δεν ξεκινάνε αυτά.
0: Α, ξέρει και πότε ξεκινάνε αυτό.
2: Αύριο ξεκινάνε. Πρώτο προκριματικό γύρο τη Champions League είναι και μετά έχει conference.
1: Εντάξει, πάντως αυτά τα παιχνίδια τύπου Ελβετία, Κολομβία εξαρτάται και τα πονταρίσματα που θα κάνει ο καθένας.
2: Ναι, ρε παιδί,
1: πόσο ενδιαφέρεται να το δει.
0: Εσύ μιλάς με όρους Μυρότσου.
1: Ναι.
0: Ναι, καταλαβαίνω τι λες. Εντάξει, εμείς λέω που βλέπουμε μάτς για τη χαρά του παιχνιδιού.
2: Όποτε βλέπω, στραβάθηκα.
0: Αποκλείεται.
2: Ο Τέο Μπένιγκτον, ένα σούπερ τσάτ για τον Διονύση, το Σάκη, το φίλο μας. Καλησπέρα στο Μαδάρα. Διονύση, χρόνια σου πολλά, χαρούμενα και ευτυχισμένα. Όριστο λαό.
3: Στον Πάκο δεν λέει. Στην αγάπη.
2: Δεν λέει, τώρα ήταν απομονωμένο.
3: Ναι, πήγε κατά μόνο. Δεν λέει τόσο ο Μπένιγκτον.
2: Πήγε συγκεκριμένο, ρε παιδί μου. Στο Σάκι.
0: Βγάλε μου τον μπαν, λέει. Ποιο σου κάνει μπαν, ρε. Αφού γράφει. Πώ γίνεται να σου έχει κάνει μπαν. Δεν μπορώ να καταλάβω.
2: Πολύ καλή ομάδα πάντως. Στο λέω πέρα μέσα, πολύ καλή Κολομβία.
1: Βέβαια, σκοράρει εύκολα.
2: Δεν βάζει, ναι, αλλά είναι.
1: Δεν βάζει.
0: Έχει, ρε, ομαδάρα είναι. Και φάνηκε Αρίες, και στο μάτς πιο που.
2: Δίαζ.
0: Ποιον έπαιζε.
2: Τώρα με την κάνα.
0: Πιο πριν, με το Κονγκό. Στου ομίλου.
2: Την Πορτογαλία ήρθε
0: την ζερό. Την Πορτογαλία. Αλλά έπρεπε να έχει νικήσει κιόλα.
2: Τρία γκολ πέρα τη και πάλι.
0: Ναι,
2: αυτό λέω εγώ.
0: Που καλή ομάδα είναι.
2: Ναι. Αποθέω ένα Πορτογαλία.
0: Εγώ δεν με τραβάει, δεν έχει κάτι. Αυτό λέω.
2: Λουίς Δίαζ. Ωραίο. Αρία.
0: Δεν με νοιάζει.
2: Ανοίγει τον Αρία, θα σου λέω.
0: Θέλω να δω μέσα.

0: πέναλτι. Το έδωσε μάλλον ο Ντεμπελέ με την Παραγουάη.
1: Πρόσεχε, ναι, και Ντεμπελέ παλικάρι, ναι, αρσενικός και αξιόπιστος. Κάτσε πάνω στη βούλα και πήγαινε ΕΛΕΛ και τη σκάβανε. Να μιλάμε τώρα, ούτε η προοδευτική του Σούλαρου, του Παπαδόπουλου, του Γίγαντα, το 2003-2004 δεν τα έκανε αυτά. Την Παραγουάη. Δηλαδή πρέπει να φάει μπάρα από μόνη τη.
2: Εντάξει, ρε φιλέ, είδα.
1: Ρε, είσαι σοβαρό.
2: Είδα συνέντευξη τύπου του προπονητή τη Παραγουάη.
1: Πολύ ξύλο, ρε Σάκη.
2: Ναι, ναι, το εξήγησε λίγο αυτό, να ξέρει. Έδωσε μια εξήγηση ότι είμαστε μια δοκιμασμένη εθνική ομάδα. Ότι πολλά από τα παιδιά εδώ δεν είναι αστέρες του παγκοσμίου ποδοσφαίρου.
1: Πάμε να τους δέρνουμε.
2: Και ξέρω εγώ που λάγανε πράγματα για να ζήσουν τις οικογένειές τους, έχουν μεγαλώσει δύσκολα. Δηλαδή έδωσε μια ωραία.
1: Ρε, μαζί σου και οι Καποβερδιανοί. Μπουγάτσες που λάγανε, ξέρω εγώ.
2: Γιατί άμα δεν μπορεί μια φορά βαράς, γιατί δεν ξέρει πότε τι γίνεται.
1: Εντάξει.
2: Επίσης υπάρχει μια τάση στους διαιτητές, δεν βγάζουν εύκολα κάρτες στο Μουντιάλ. Δεν υπάρχει. Δηλαδή τώρα τελειώνουν μάτς, τώρα δηλαδή χθες το Νορβηγία-Βραζιλία.
3: Δεν βγάζουν, λες.
2: Δεν βγάζουν, ρε φίλε.
3: Ρε, έβγαλε ο...
2: Είναι 0-0 οι κάρτες το 91, ρε φίλε.
3: Ο Όλιβερ έβγαλε 6 το πρώτο ημίχρονο προχθές.
2: Εντάξει. Σου λέω. Δεν...
3: Όλιβερ, η εξαίρεση, λες, είναι. Εντάξει.
1: Ο συγκεκριμένος πάντως στην Παραγουάη-Γαλλία είναι να το φέρει Super League να μην τελειώσει παιχνίδι ούτε στο 10 λεπτό.
2: Και πάει και πολύ καλά, το πείτε μετά το Τάσο να τον προλάβω. Και παίρνει συνεχώς ορισμούς ο Μάκελι στο Μουντιάλ. Συνεχόμενος ορισμός παίρνει.
1: Σατανά.
3: Πάντως σκεφτείτε.
2: Άμα τον προλάβω, το πω εγώ.
0: Αυτό πήγαινε με τον Μπάλογκαν, σκεφτείτε να γίνει στην Ελλάδα.
2: Ποιο?
0: Αυτό πήγαινε με τον Μπάλογκαν να γίνει στην Ελλάδα.
3: Τι ωραίο αυτό. Τι ωραίο content είναι αυτό. Ναι, ναι. Δηλαδή, πες να αποβληθεί, ξέρω εγώ ποιο.
0: Όποιο παίκτη θέλετε.
3: Όποιο?
0: Όποιο παίκτη θέλετε. Και να έχετε ντέρμπι, ναι, και την επόμενη εβδομάδα να παίζει.
3: Να είναι και καλό όμω. Δηλαδή, ναι, ναι, ναι. Να είναι Ελκάμπι, να είναι Γιώβιτ. Ναι. Να είναι ένα τέτοιο. Ναι, ναι. Να είναι Τετέι, ξέρω εγώ.
0: Και να παίζει Παναθηναϊκός Ολυμπιακός.
3: Και να βγει, όχι, να βγει ο Μητσοτάκης και να πει στο τέτοιο, κύριε Γαγκάτση, δείτε το διαφορετικά κάπως. Ή κάτι οτιδήποτε.
0: Τελειώνει το πρωτάθλημα μετά.
3: Όχι, δεν τελειώνει. Δεν τελειώνει.
1: Καταρχήν δεν τελειώνει η εκπομπή, εδώ πιστεύω.
3: Δεν
1: τελειώνει. Να τελειώσουν οι εκπομπές μας.
3: Η εκπομπή, όχι, θα γίνει τετράωρη πρώτα απ' όλα. Πεντάωρη.
1: Θα τελειώσει.
3: Θα ανθίσει. Νομίζω. Για μας είναι καλό δηλαδή.
1: Φίλε που για την προοδευτική, σα ίσα τη λατρεύω γιατί έκανα 3 χρόνια ρεπορτάζ προοδευτική και την αγαπάω πάρα πολύ. Δεν το είπα υποτιμητικά για την προοδευτική του Σούλη. Είχε μια μενταλιτέ συγκεκριμένη
3: και προοδευτική ομαδάρα τότε. Ενώ ομαδάρα καλέ, ομάδα, ναι, γάρι, και καλέ μονάδε.
1: Καταρχήν τη λάτρευα γιατί πήγαιναν πριν και μετά τι προπονήσει όλοι μαζί 20 άτομα για καφέ.
3: Παρέα.
1: Γιατί ελευθερία. 20 άτομα.
3: Ναι, ναι, ναι.
1: Έπως.
3: Ναι.
1: Και στεναχωρέθηκα ένα πράγμα μόνο. Στεναχωρέθηκα, αλλά εντάξει, τα λεφτά μίλησαν εκεί. Mm-hmm. Όταν πήγε ο Κουλουχέρη στο Ολυμπιακό. Γιατί τον ήθελα στον Παναθηναϊκό τότε.
3: Ναι.
1: Ήταν πολύ καλό.
3: Και πήρε και ξαναψώνει ο Ολυμπιακό. Τάτσι και πάντο.
1: Τάτσι πάντο. Το Γκουλουχέρι τον ήθελα γιατί, ναι, ήταν και τρομερό παιδί. Και Παναθηναϊκό. Ναι. Αλλά εντάξει, τα λεφτά μιλήσαμε.
3: Φιλιά στο φίλο Αεκτζή που μα βλέπει από παραλία με την παρέα του, να είναι καλά. Και πολλοί μου στέλνουν φωτογραφίε, παιδιά. Αν τα κάνετε story, θα τα κάνω ένα ριπόστερ.
1: Μυρότσο ούτε
3: ο Βερβελέ ή οποιοδήποτε άλλο.
1: Ούτε που ασχολήθηκε ο Μυρότσο.
3: Ο Μυρότσο, ναι, ναι, δεν ασχολήθηκε. Ποιο σε πήρε κανένα τηλέφωνο, Μυρότσο. Είμαι σε άδεια, είπε, να ξέρετε. Πρόσεξε, μην το χρησιμοποιήσει αυτό εσύ.
2: Το 15 του μήνα, στούφα, γεια σα.
3: Αυτά λέει ο Μυρότσος, κατάλαβες, και τα μεταφέρει και ο αθώος Σπύρος.
1: Λουκι Λουκ. Από 15, Λουκι Λουκ.
3: Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσουμε σιγά σιγά τα ρεπορτάζ.
1: Βεβαίως.
3: Τι θα λέγατε να ξεκινήσουμε με Ολυμπιακό, για να έχουμε και τον Βερβελέ όσο θέλουμε. Ναι, αφού πούμε για μπάσκετ πρώτα απ' όλα. Εντάξει, θέλω να κάνετε ένα σχόλιο όλοι. Την είδατε συνέντευξη τύπου του Σπανούλη χθες.
1: Ναι.
3: Εσύ καλά σίγουρα την είδες. Χρήστο μου, γι' αυτό σε έχουμε εδώ. Εσύ την είδες,
2: είδα.
3: Ωραία. Θα πούμε τη γνώμη μας. Πες λίγο τα γεγονότα, γιατί αυτή η χθεσινή ήττα πόνεσε.
1: Και
3: σε συνδυασμό.
1: Την ακολουθεί βασικά λίγο, γιατί ο κόσμος δεν έχει εικόνα.
3: Σε συνδυασμό με την προηγούμενη. Και θέλω να πω τώρα εγώ. Πήγαν κάποιοι παίκτες στο παράθυρο αυτό. Καταλαβαίνω, τελείωσε το πρωτάθλημα. Κάποιοι θέλουν αποφόρτιση, κάποιοι ξεκούραση, κάποιοι έχουν περάσει ένα γολγοθά φέτος με την Ευρωλίγκα με πολλά πολλά παιχνίδια. Και από τις δύο πλευρές, και Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό. Όμως, όταν βλέπεις, ρε φίλε, το Γιόκιτς, όταν βλέπεις υψηλού επίπεδου μπασκεμπολίστες που κι αυτοί είχαν περάσει γολγοθά και περισσότερα μάτς και βρίσκονται, ενισχύουν τη χώρα τους, μήπως θα έπρεπε και εδώ να έχουμε πάρει ό,τι καλύτερο υπάρχει?
0: Προφανώς. Βέβαια, το θέμα του Γιάννη είναι λίγο σύνθετο λόγω της ανταλλαγής. Δεν θα μπορούσε ούτε η Μπάξ ούτε η Χίτ να υπογράψουν την ασφάλιση για να μπορέσει να παίξει.
3: Αυτό θα μας ταλαιπωρήσει κι άλλο, Χρήστο, το για
0: ασφάλιση. Ναι, και νομίζω ότι τον Αύγουστο, επειδή θα έχει επισημοποιηθεί και η ανταλλαγή, θα έχει τελειώσει το κομμάτι αυτό, θα υπογράψουν οι Χιτ για να παίξει ο Γιάννης τον Αύγουστο. Δηλαδή, λογικά θα τον υπολογίζουμε για τα παιχνίδια της δεύτερης προκριματικής φάσης. Πάντως, αυτό το τετραήμερο, η εικόνα της Εθνικής είναι ασορτή με την μπλούζα του Διονύση. Μαύρη και άραχνη, πάρα πολύ κακή εικόνα. Ε,

0: με τη Ρουμανία στο συν 14 δέχτηκε 32 πόντους στο 4ο δεκάλεπτο και έχασε το παιχνίδι. Με την Πορτογαλία κυνηγούσε σε όλη τη διάρκεια του αγώνα. Και, όχι, και δεν μιλάμε για ομάδες τώρα που είναι με κάθε σεβασμό, αλλά δεν είναι φόβητρο.
1: Δεν είναι καμία περίπτωση. Δεν είναι
2: χαμηλότερη ταχύτητα.
0: Και οι Πορτογάλοι επίσης έχουν και αυτοί έναν NBA, ο οποίος δεν πήγε. Γιατί ήταν και αυτό σε διαδικασία νέου συμβολέου με τους Celtics, ο Κουέτα. Και η εθνική ήταν πάρα πολύ κακή. Ήταν κάκιστη, απροετοίμαστη. Κάτι το οποίο βαραίνει προφανώς τον coach Πανούλη, που δεν κατάφερε τους παίκτες που κάλεσε να τους εμφυσίσει το πόσο σημαντικό είναι να κερδίσουν με την εθνική ομάδα. Δηλαδή, από ένα σημείο και μετά με την Πορτογαλία, οι οδηγίες που έδινε στα time out είναι ότι παίζουμε για την εθνική ομάδα, βγάλτε νεύρο. Δεν ήταν σε καμία περίπτωση, δεν είναι η εικόνα αυτή που περιμένουμε να δούμε όλοι. Και προφανώς πλέον οι άπαντες είναι σε μια κατάσταση ότι ο κόμπος έφτασε στο χτένι. Πρέπει από εδώ και πέρα να είναι όλοι. Και όταν λέμε όλοι, όλοι όσοι είναι υγιείς.
1: Έτσι το είπε ακριβώς και ο Σπανούλης.
0: Ναι.
1: Όταν λέμε όλοι, όλοι.
0: Και αυτό βαραίνει και τους ίδιους. Όταν σου λέει όμως ότι δεν πήρα τηλέφωνο. Mm-hmm. Κάτσε, κάτι γίνεται εδώ πέρα. Γιατί να καλέσει τον άλλο και να μην πάρει τηλέφωνο και τον άλλον που είναι υγιής και έτοιμος. Δηλαδή αυτό είναι.
2: Αυτό θέλω να ρωτήσω κάποια πράγματα το Χρήστο. Γιατί σε ρεπορταζιακά ο Χρήστος μπορεί να μου τα απαντήσει. Εγώ δεν το ξέρω. Σαφώς γιατί δεν είμαι στο ρεπορτάζ μας. Επί της διαδικασίας. Δηλαδή. Πάμε, βγάζουμε μια αποστολή. Ωραία. Είναι ο εκλέκτρος, είναι ο Βασίλης Πανούλης. Στο θυμικό του, στο μυαλό του είναι ότι, okay, πιστεύω ότι αυτά τα μάτς τα έχω, λέμε τώρα.
0: Ναι.
2: Ας μην επιβαρύνω το Βερβελέ, ρε παιδί μου, που έχει παίξει 60 μάτς Ευρωλίγκα και πρωτάθλημα κτλ.
1: Αυτή είναι η απάντηση που λες, ρε.
0: Εκ ναι. του αποτελέσματος με αυτό απάντηση. Το σκεπτικό πήγε.
2: Ο ίδιος το επιλέγει αυτό. Υπάρχει κάποια συνεννόηση σε πρώτερο βαθμό.
0: Ότι,
2: αφού δεν κάλεσα, ξέρω εγώ, τον. Για να μην λέμε ονόματα και παραξηγηθούν κάποιοι, αφού δεν κάλεσα τον Μπακόπουλο του Παναθηναϊκού, ας μην πάρω και τον Μπακόπουλο, τον Βερβελέ του Ολυμπιακού.
1: Θα μας πει ο Χρήστος.
0: Οι κλήσεις γίνονται
2: αυτό λίγο.
0: Έχει στο μυαλό του μια αποστολή ο coach.
2: Ωραία.
0: Τη συζητάει με τον Ζήση, με τον GM της Εθνικής.
2: Ναι.
0: Και αποφασίζουν ποιους θα καλέσουν και τους παίρνουν τηλέφωνο τους παίκτες και τους λένε θα είσαι στην προετοιμασία κλπ. Ναι. Αυτό δεν έγινε, ας πούμε, με παίκτες Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού. Γιατί αρκετοί εξ αυτών ήταν τραυματίες. Και ο Ντόρση είχε τραυματισμό, δεν έπαιξε στους τελικούς. Και ο Σλούκας είχε τραυματισμό.
2: Okay, ναι.
0: Ο Μίτο κλήθηκε, αλλά είχε τραυματισμό. Έμεινε τελευταίες μέρες εκτός. Ο Καλαϊτζάκης κλήθηκε, αλλά και αυτός είχε τραυματισμό τους τελικούς. Αυτό δεν. Οι κλήσεις πάνω κάτω έτσι γίνονται. Τώρα από τον Αύγουστο που θα είναι μια άλλη κατάσταση και θα κληθούν. Περιμένουμε να κληθούν όλοι.
2: Ερώτηση.
0: Συν τους παίκτες του NCAA,
2: ναι.
0: Συγγνώμη Κώστα, που δεν μπορούσαν να παίξουν επειδή ήταν στην Αμερική όλοι. Είναι στην Αμερική και ο Αβδάλας και ο Σαμό Ντούροφ και ο Ζούγρης και ο Λιωτόπουλος. Παίκτες που λογίζονται κομμάτια της Εθνικής για ακαδημαϊκούς λόγους, δηλαδή είχαν κάποιες εξετάσεις στα κολέγια τους και δεν μπορούσαν να παίξουν. Αυτούς περιμένουμε να τους δούμε και αυτούς στις κλήσεις του Αυγούστου.
2: Ωραία, ερώτηση. Αν υποθέσουμε του Παναθηναϊκού που μας εξήγησε ότι ήταν τα παιδιά τραυματίστηκαν, το Σλούκα το θυμόμαστε όλοι. Ο Μίτογλου προέκυψε, ξέρω εγώ, και ο Καλαϊτζάκης τα τραυματίζει και αυτά. Δεν το πάω τώρα σε τοξικά Παναθηναϊκό Ολυμπιακό, δεν με απασχολεί αυτή η διαδικασία. Την ουσία, εγώ κοιτάω. Αν ήταν υγιής, ας πούμε, ο Μίτογλου θα ήταν.
0: Ναι, ναι. Ναι.
2: Okay.
1: Εννοείς εσύ πως του έδινε χρόνο, ξεκούρασε επειδή.
0: Όχι, θα ήταν,
2: αποφάζε, προαποφάσιζε ότι μην του επιβαρύνω έξτρα.
1: Χριστό, και παρεμβαίνω.
2: Δηλαδή και εκεί είναι και δική του ευθύνη.
1: Θέλω να σου
2: πω λίγο τις ευθύνες.
1: Νομίζω κάθε περίπτωση είναι ξεχωριστή. Καταλαβαίνω κι εγώ ότι κάποιοι είχαν θέματα τραυματισμών, όπως περιέγραψε σωστά, και δεν έπαιξαν και σε κάποια μάτσα των τελικών. Κάποιοι ίσως είναι επιβαρημένοι. Ο Σπανούλης έκρινε ότι με τους παίκτες που είχε θα μπορούσε να νικήσει τα μάτσα αυτά.
0: Ναι.
1: Δεν συνέβη. Αν μου πεις τώρα, τους υποτίμησε τους αντιπάλους.
0: Προφανώς.
1: Και αυτό παίζει.
2: Ή υπερτίμησε το υλικό που είχε στα χέρια του.
1: Ναι. Στο υλικό έβαλε άγριο χέρι μετά. Είπε ξεκάθαρα να μην ζητάνε μετά κλήσεις κλπ. Αν δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν σε αυτά τα μάτς. Και νομίζω κάπου εκεί τελειώνει η ιστορία. Τώρα, η κουβέντα γιατί γίνεται. Για να πούμε ότι ο Σπανούλης δεν είναι καλός προπονητής. Για να πούμε
3: κουβέντα
1: ότι δεν κάνει η ομάδα.
3: Από πού είναι η κουβέντα.
1: Λέω, γιατί για
3: κουβέντα
1: ξεκίνησε από χθες.
3: Γενικά, δηλαδή, το Χρήστο που κάνει ρεπορτάζ ή από ένα σύστημα που είναι στημένο δημοσιογράφων, σύστημα αναφέρομαι, το οποίο έχει βάλει στόχο ξεκάθαρα το Ελιόλιο και το Σπανούλι. Γιατί εγώ το Σπανούλι με το Ελιόλιο θυμάμαι στα μπουζούκια να πανηγυρίζουν το μετάλλιο του Ευρωμπάσκετ το 25. Το 25 το πήρανε. 26
1: πέρσι,
3: έχουμε.
1: Πέρσι,
3: δεν,
1: ναι.
3: Δεν το πήρανε δηλαδή, πριν 7 χρόνια,
1: ναι.
3: Για παράδειγμα. Δηλαδή, δεν μπορεί ένα άνθρωπο σαν το Σπανούλι μέσα σε ένα χρόνο να γίνει απαράδεκτο. Δεν μπορεί ένα άνθρωπο τον οποίο είδαμε ότι είδαμε εδώ, κάναμε και εκπομπή τα παιδιά. για να πάει στον Άρη και να πανηγυρίζει ο Άρης για αυτή τη συμφωνία με τον Σπανούλη, mm-hmm. ξαφνικά να πούμε, αν κάνει δεν κάνει, για, επειδή δεν μας περνάνε τον αδερφό στην εθνική, τον ξάδερφο και οτιδήποτε άλλο. Να ξέρουμε τι λέμε τώρα. Υπάρχει ένα συγκεκριμένο σύστημα το οποίο και site είναι, δεν είναι απλό. Να πούμε δύο αλήθειες στον κόσμο για όσους δεν το αποδέχονται. Γίνανε δύο τα site, δεν είναι ένα πλέον. Το οποίο πρωί, μεσημέρι, βράδυ πυροβολάει αυτό το έργο. Στην εθνική. Ο Λιόλιος, αυτό κτλ. Γράφει ο άλλος μπλοκ και λέει λείπει τσαρούχα από την εθνική. Δεν λείπει τσαρούχα, δεν πάει να παίξει τα μάτς της εθνικής τσαρούχα. Τώρα, μα είναι να το πάμε εκεί. Εντάξει, και στο ποδόσφαιρο περάσαμε διάφορα, αλλά εδώ έχει πάει σε άλλο έργο. Και μετά, κατ' επέκταση αυτού, είναι το τοξικό, για να λέμε και αλήθεια στον κόσμο που μας παρακολουθεί, το οποίο πηγαίνει ανάλογα τις ομάδες. Δηλαδή, λέει ο άλλος, με κιμονό, λέει, στην Κίνα, ο Γουόκαπ, λέει, έχει διαβατήριο κατά τα άλλα. Πετάγει το άλλος. Α, γιατί δεν πήγε ο Καλαϊτζάκης με τον Μίτογλου, ξέρω εγώ, αγνοεί ότι είναι τραυματίες. Ή ο Ντόρσεϊ, ξέρω εγώ, να πάει ο Ντόρσεϊ. Mm-hmm. Δεν μπορεί να κάνει τώρα τίποτα εδώ.
2: Εγώ,
3: και επίσης είναι για να ολοκληρώσω, είναι μια σεζόν η οποία είναι πολύ επιβαρημένη. Οι παίχτες των δύο μεγάλων ομάδων φτάσαμε μέχρι το τέλος και οι υπόλοιποι είναι επιβαρημένοι. Δηλαδή ο Τολιόπουλος είναι καλά. Το παιδί δηλαδή, ρε φίλε, είναι. Δηλαδή, πού θα πάρει ένα αυτό το παιδί που δηλαδή είναι και δίπλα. Σου λέω δεν έχει να κάνει. Δηλαδή πήγαινε ο Παπα-Νικολάου στην εθνική και μετά λέγανε γιατί πας, λέγανε οι άλλοι. Άκουγα τους δικούς μας, λέγανε. Πρέπει να καταλάβουμε λοιπόν αυτοί που το αγαπούν τον μπάσκετ, το ξέρει πολύ καλύτερα ο Χρήστος από μένα. Το μπάσκετ δεν έχει τα του ποδοσφαίρου. Δεν τα είχε τα του ποδοσφαίρου. Τώρα τελευταία βλέπω τον μπάσκετ, έχει αποκτήσει στρατόπεδα και όλο αυτό. Να πούν, μας ενδιαφέρει το καλό της εθνικής. Δεν θέλουμε να είμαστε Σπανούλης προπονητής για κάποιο λόγο. Θέλουμε να φοράμε αυτούς τους παίκτες που γουστάρουμε εμείς να αποφασίσουν τι θέλουν. Και το είδαμε και το μοντέλο στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Και βλέπω τους καλεσμένους στα κανάλια για αυτά. Αυτούς βάραγανε πέναλτι με την Πέστο. Την Κωνσταντίνα να μιλάνε ακόμα για εθνική ομάδα. Ξεχάσαμε από τότε μεγάλη διοργάνωση. Ναι. Δεν πρόκοψε.
1: Αυτό είναι σωστό που λες, ναι. Αλλά να σου πω κάτι. Γιατί αυτό που λες, το οπαδικό παιχνίδι που γίνεται από ορισμένους στην πλάτη της εθνικής ομάδας μπάσκετ, τώρα το βλέπουμε πρώτη φορά, δεν έχει ξανασυμβεί.
0: Τώρα είναι, το πιο θυμάμαι... έντονο, τώρα είναι
2: πιο έντονο λόγω της αποτυχίας είναι τώρα. Επίσης, εγώ με το Σπανούλη, εγώ το αναγνωρίζω ότι χτες, σε μια δύσκολη στιγμή, γι' αυτό είπε. Αφού έκανε όλο τον απολογισμό ότι εγώ έκανα το λάθος και δεν τους κάλεσα αυτούς που θα έπρεπε να τους έχω καλέσει, γι' αυτό και είπε θα έρθουν όλοι από εδώ και πέρα. Mm-hmm. Θα το δούμε τώρα στις επόμενες κλήσεις. Πότε είναι, Σεπτέμβρη ή Αύγουστο?
0: Αύγουστο. Τέλειο Αυγούστου, 28 και 31.
2: Ναι, μπράβο, ναι, ουσιαστικά αρχές Σεπτέμβρη. Επίσης, ρε παιδί μου, υπάρχουν απορίες τώρα και δεν το λέω τοξικά. Ας πούμε, και ξαναλέω, δεν το πάω οπαδικά. Αυτό ήδη θα έλεγα αν ήταν ο Ναν, είχε πάρει διαβατήριο. Ο Γουόκαπ, γιατί δεν καλείται? Υπάρχει κάποιος λόγος που δεν καλείται πλέον?
1: Ναι, αποφάσισε.
2: Δηλαδή έγινε μια διαδικασία, πήρε ένα διαβατήριο. Με τον ίδιο να υπόσχεται.
3: Έχει δύο φάλ τώρα που θα έχουμε και δεν μας ψηλούσε.
2: Τι να σου πω τώρα.
0: Έχει παίξει εθνική Γαλλία.
3: Δεν παίζει.
0: Δεν μπορεί να παίξει. Πρέπει να περάσει από FIBA αυτό για να παίξει εθνική.
2: Έχει παίξει εθνική Γαλλία. Ρε παιδί μου, έγινε τότε όλη αυτή η διαδικασία fast track και έγινε Έλληνα. Με υπογραφές, με το ένα μετάλλο, με υποσχέσεις ότι θα είμαι εκεί στην εθνική κτλ.
3: Θα σου απαντήσει κάποιος όμως ότι όταν πήγαινε στο fast track και έπαιζε με την εθνική ομάδα,
2: ναι.
3: Άλλος που δεν είχε τραυματισμό, κάθεταν και έκανε διακοπές για να είναι καλά με την ομάδα του.
1: Ναι, ρε, πάντα απαντήσεις υπάρχουν. Τώρα δεν θέλω να αποτρέψω τη διαδικασία αυτή.
2: Υπάρχει λόγος όμως.
1: Περίμενε, μιλάω λίγο. Γιατί είναι οπαδικό αυτό το θέμα. Και πάντα υπήρχαν αυτές οι αντεγκλήσεις. Εγώ τις θυμάμαι πάντα τουλάχιστον, όχι σε τόσο έντονο βαθμό. Το συμφωνώ μαζί σου, Χριστάρα μου.
3: Μα γι' αυτό σου λέμε να μου ξένει. Είναι αδιανόητο αυτό που έχει συμβεί στο μπάσκετ τα τελευταία χρόνια. Στο δικό μυαλό δεν είναι αδιανόητο. Έχει εξηγήσει ξεκάθαρη. Αλλά...
1: Και επίση επιτυχία υπήρξε τώρα, πρόσφατη.
3: Μα σου λέω πέρυσι στα μπουζούκια πηγαίνανε και πανηγυρίζανε, ρε φίλε.
1: Αυτό λέω.
3: Δεν είναι μόνο μισό λεπτό τώρα. Δηλαδή. Σου ξαναλέω, είναι τι θέλει να παρουσιάσει ο καθένας. Το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός πήρε την Ευρωλίγκα. Mm-hmm. Ο ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ παίξανε τελικό. Δεν λέω εγώ γιατί, άστινε ΟΚ. Σαν μπάσκετ λέω, ελληνικό μπάσκετ.
0: Ναι, ναι, ναι.
3: Παίχτες και τα λοιπά. Με ξένους, με Έλληνες, οτιδήποτε. Δηλαδή είναι σε μαύρες μέρες το ελληνικό μπάσκετ.
0: Το ελληνικό μπάσκετ όχι. Οι ελληνικές ομάδες όχι. Οι
2: εθνικές. Όλες οι εθνικές αυτές.
3: Δεν σα το πω και παρακάτω.
2: Είναι σε χάλια επίπεδο.
3: Εσύ μπορεί να μα το πει σε αυτό το σκηνικό το χθεσινό να είναι και το καλύτερο ηλεκτροσόκ που μπορούσε να συμβεί. Γιατί φαντάζομαι και ότι οι Έλληνες διεθνείς μετά από αυτό. Θα την ακούσουν λίγο.
0: Πρέπει κάποια στιγμή.
3: Εντάξει, μακάρι να βγει σε καλό, αυτό λέμε.
2: Επίσης είπε μια μεγάλη αλήθεια χθες ο Σπανούλης, ότι η παραγωγική, πέρα από το γεγονός ότι οι μεγάλες ομάδες δεν βάζουν πολύ εύκολα Έλληνες κτλ., η παραγωγική διαδικασία, παιδιά, του ελληνικού μπάσκετ είναι αστεία πλέον. Χρόνια. Χρόνια.
0: Υπάρχει
2: πολλά
0: πολύ
2: χρόνια.
0: Μικρή, πολύ μικρή δεξαμενή.
2: Πολύ μικρή δεξαμενή. Και είναι, δεν είναι ότι πάνε παιδιά να παίξουν μπάσκετ. Είναι όλη η διαδικασία μέχρι να φτάσουμε στις μεγάλες ηλικίες που είναι σαθροί.
1: Πόσο είναι σαθροί? Έξι.
2: Δεν είναι μόνο αυτό όμως, Βασίλη, με το θέμα. Δεν είναι μόνο αυτό.
1: Είναι πρόβλημα.
2: Δεν είναι μόνο
0: αυτό. Δεν ξέρω το πρόβλημα.
1: Βάλε έξι ξένους, βάλε και δύο τέσσερις ελληνοποιήσεις.
2: Δεξιά και αριστερά Να μην πω τώρα καταστάσεις για να υποφεληθεί κάποιος άλλος σε θέση άλλου. Όταν δεν υπάρχει σωστή παιδεία στο πώς να μάθουμε να σουτάρουν. Δεν υπάρχει ένας ένα σωστάρι.
1: Κάτσε αυτά, φίλε, τώρα. Κάτσε, αυτό είναι το γραφικό που κάνουμε τώρα. Να μιλάμε για το αν είναι σωστή η προπόνηση που κάνουν. Άσε με τώρα.
2: Γιατί λέμε έχει
1: τώρα,
2: ένα σουτάρι.
1: Βάλε 6 ξένους.
2: 7 χρονών τα σερβάκια σουτάρουν. Ναι.
1: Εμείς δεν είχαμε ποτέ.
2: Στη σειρά.
1: Δεν είχαμε ποτέ. Είχαμε. 6 ξένους, αγαπητέ φίλε.
2: Ποτέ δεν είχαμε. Ο Αλβέρτη ήταν εξωγήινος.
1: Και δύο, ένας, δύο, τρεις ελληνοποιήσεις. Όσες υπάρχουν, παιδιά που έχουν έρθει απ' έξω, έχουν δικαίωμα, έχουν διαβατήρια, έχουν αυτά. Μάλιστα. Τελειώσαμε. Μένει κανένας άλλος μετά για κανένα πιτσιρικά. Πολύ δύσκολα. Και όταν ο πιτσιρικάς είναι καλός, καλή ώρα, Αβδάλλας,
0: φεύγει.
1: Φεύγει. Θα πάει αλλού.
2: Έχεις δει στα εθνικά κλιμάκια, στα μικρά, ας στις μεγάλες ομάδες. Στις μικρές εθνικές ομάδες, έχεις δει κάποια επιτυχία τα τελευταία χρόνια. Στις μικρές εθνικές, όχι μόνο Πηγιόλιου, και πιο πίσω σε πάω εγώ. Έχεις δει, εκεί ξεκινάμε. Ναι. Οι Τούρκοι έχουν σάρρωστα μετάλλια τα τελευταία χρόνια. Και βγάζουν και φουρνιές. Μετά λέμε, γιατί βγήκε δεύτερη Τουρκία στο Ευρωμπάσκετ. Έλα, ρε, γιατί βγήκε δεύτερη Τουρκία.
1: Λοιπόν. Κύριε Τάτσιο, είσαι μαζί μας.
4: Είμαι μαζί σας. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα. Για να έχω αθλητικό app εγώ, μου ήρθε αυτή η είδηση που θα πεις 2-3 λεπτά νωρίτερα, πριν μου την πει κιόλας ο Σπύρος. Οπότε ας την ακούσει όποιος δεν έχει αθλητικό app και ας βάλει σιγά-σιγά. Είναι ευκαιρία. Τι γίνεται, για walk-up λέγαμε, αυτόν αφορά η είδηση.
4: Ναι, ναι, εντάξει, έχετε πει πολλά ενδιαφέροντα πράγματα για την εθνική ομάδα.
1: Ακούω και το δικό σου σχόλιο, αν θέλεις.
4: Όχι, εγώ να πω πάνω σε αυτό που είπε ο Κώστας στο τέλος, δεν παίζει ρόλο αν θα πάρεις μετάλλια. Δηλαδή τα μετάλλια που εννοώ στις μικρές ομάδες, στους νεαρούς. Το θέμα είναι να βγουν δύο παιδιά από κάθε τέτοια ομάδα για να τα έχεις για το ελληνικό μπάσκετ, το τουρκικό μπάσκετ, το ισπανικό. Δηλαδή τα μετάλλια, έχουμε πάρει πολλά μετάλλια σε μικρές κατηγορίες. Το θέμα είναι να γίνει αξιοποίηση αυτών των παιδιών και δεν γίνεται πλέον. Δεν γίνεται. Γιατί δεν έχουμε το ταλέντο που είχαμε τα προηγούμενα χρόνια. Αυτό είναι δεδομένο. Και υπάρχει συνολική ευθύνη γι' αυτό. Δεν φταίει ο ένας ή ο άλλος. Τι να κάνουμε, περάσαμε δύο χρυσές γενιές, η μία από το 5 μέχρι ας πούμε το 15. Σκεφτείτε ποιος είναι ο τελευταίος μεγάλος παίκτης που βγήκε μετά τον Σπαν, μετά τον Σλούκα, τον Παπα-Νικολάου και τον Καλάθι. Ποιος είναι?
0: Ο Γιάννης.
4: Ναι, με ξέρεις τον Γιάννη, προφανώς με ξέρεις τον Γιάννη. Γιάννης είναι ο μεγάλος παίκτης στον κόσμο.
2: Μεγάλος, μεγάλος κανένας.
1: Once in a lifetime ο Γιάννης.
4: Αυτό λέμε.
1: Ναι.
4: Αυτό λέμε. Νομίζω ότι αυτό τα λέει όλα.
0: Και βέβαια δεν χρειάζεσαι, συγγνώμη Στέφανε, δεν χρειάζεσαι κιόλα τον Γιάννη για να κερδίσει τη Ρουμανία και την Πορτογαλία. Αν φτάνουμε σε αυτό το σημείο.
4: Μα προφανώς, Χριστό μου, δεν χρειάζεται κανέναν από όλους αυτούς που συζητάμε τώρα για να κερδίσεις τη Ρουμανία και την Πορτογαλία. Αλλά δεν είναι το πρόβλημα ότι δεν κερδίζουμε τη Ρουμανία και την Πορτογαλία. Το πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχει παραγωγή διαδικασία και ό,τι ενέργειες γίνονται τον τελευταίο 1,5 χρόνο θα μας απασχολήσουν θετικά την επόμενη πενταετία. Όχι όμως τώρα. Τώρα είναι το πρόβλημα.
1: Ναι.
4: Το οποίο το ξέραμε όμως ότι θα έρθει μετά το χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωμπάσκετ. Ήταν δεδομένο ότι θα γίνει. Τέλος πάντων.
1: Το ακούω αυτό που λες. Πάμε για την ειδησούλα να ακούσουμε.
4: Ναι. Ο Τόμας Γουγκ όμως έχει γραφτεί και στο αθλέτικο.gr από τη Βάλια Πηλιανίδη. Ο Ολυμπιακός νομίζω ότι θα ζοριστεί αρκετά με το walk-up. Έχει δεχθεί μια μεγάλη πρόταση από την Ντουμπάη για 2+1 χρόνια με ένα ποσό που αγγίζει τα 9 εκατομμύρια δολάρια. Είναι καθαρά τα λεφτά. Μαζί με τα πόνους είναι και αυτά τα λεφτά προσεγγίζουν γύρω στα 2,7 με 2,8 ανά σεζόν. Ο παίκτης έχει μπει σε πειρασμό, είναι δεδομένο αυτό και ο Ολυμπιακός προφανώς δεν θα φτάσει αυτά τα λεφτά με καμία περίπτωση. Δηλαδή, δεν είναι ότι, ότι δεν θέλει να τα δώσει, αλλά δεν είναι αυτή η αξία του walk-up στην αγορά. Όσα για να έχει προσφέρει στον Ολυμπιακό, σημαντικός και αν είναι, νομίζω ότι θα ξανασυζητήσουν οι δύο πλευρές. Το έχουμε αναφέρει και στο παρελθόν και εδώ στην εκπομπή και στο site ότι έχουν γίνει κάποιες πρώτες κουβέντες μεταξύ του Ολυμπιακού και του WOCAP. Νομίζω ότι περιπλέκονται κάπως τα πράγματα γιατί είναι και ο coach Πασκουάλ στην Ντουμπάη. Αλλά στο τέλος θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός θα δώσει κάτι παραπάνω και ο WOCAP θα μείνει εδώ πέρα για να κλείσει την καριέρα του. Θεωρώ ότι θα είναι μεγάλη έκπληξη ακόμα και τώρα παρά από αυτή την πρόταση στην Ντουμπάη να φύγει ο WOCAP.
1: Αυτό το συμβόλαιο είναι τριετές.
4: Ναι.
1: Κλειστό.
4: Είναι 2+1, ναι.
1: Μια ερώτηση έχω μόνο γι' αυτό. Τη στιγμή που έκανε τις δηλώσεις αυτές που ακούσαμε και κουβεντιάσαμε κλπ. Πιστεύεις ότι είχε ενημέρωση για αυτή την πρόταση που θα σκάσει κάποια στιγμή ο μάνατζερ του και ο ίδιος ή όχι?
4: Δεν είναι. Έχει και ενδιαφέρον και από άλλες δύο ομάδες της EuroLeague. Η κατατεθειμένη πρόταση είναι μόνο από την Dubai, από όσο είμαι σε θέση εγώ να ξέρω. Λογικά θα ήταν ενήμερος. Θα ήταν ενήμερος, αλλά ο Βασίλη έχει να κάνει με το συμβόλαιο που παίρνει στον Ολυμπιακό τη νέα σεζόν, το 1,1. Να πούμε όμως εδώ, θέλω να ξεκαθαρίσω κάτι. Mm-hmm. Αν ο Ολυμπιακός θέλει να κρατήσει το walk-up, θα το κάνει γιατί έχει την οψιόν από την πλευρά του. Μέχρι τα μέσα Ιουλίου υπάρχει μια οψιόν στο συμβόλαιό του να ενεργοποιηθεί και θα μείνει στον Ολυμπιακό έναντι περίπου ενός ποσού 1,1-1,150 κάπου εκεί για τη νέα σεζόν. Mm-hmm. Θα δούμε τώρα τι θα γίνει. Περιπλέκονται τα πράγματα. Θα είναι μεγάλη έκπληξη να φύγει ο Γόκαβ ακόμα και με αυτά τα δεδομένα. Εντάξει, θα δούμε.
1: Οκ. Okay. Σε ευχαριστούμε, αδερφέ μου. Ευχαριστούμε πολύ.
4: Και εγώ. Γεια σας.
1: Αυτά.
0: Άρα από Τεξανός από τα Καμίνια θα γίνει Τεξανός από την Τσέντα.
1: Φίλε, 3 εκατομμύρια.
0: Πάρα πολλά.
1: Για δύο συν ένα.
2: Ποιο είναι, για το κρατήσει με το ζόρι, το 150 ενεργοποιούντας των οψιών.
1: Που μιλάμε
2: με το
1: τώρα
2: ζόρι.
1: Για...
2: Που την μπάλα, που γεγραμμένο είναι.
3: Δεν την μπάλα,
2: με το ζόρι.
1: Ναι, για πες.
3: Μου ήρθε να τη σκόσω ένα ψαλιδάκι που σκάθομαι στην καρέκλα.
1: Μπας και πάρεις
3: παρα... κάτω,
1: μία,
3: κάτω, ώρα.
1: Κάτω. Και πάρεις παραπάνω λεφτά από κάποιον, ε.
3: Τι.
1: Ενώ να παίξεις μπάλα
3: όχι,
1: τώρα.
3: Όχι.
2: Κάτω αγόρι μου.
3: Ό,τι κάνω λεφτά, ρε φίλε.
2: Κάτω.
1: Όχι ρε, τι. Ψήνεσαι.
3: Ψήνεσαι. Δεν κάνω έτσι μία τη σκόσω.
1: Μην κάνεις, όχι. Θα ρίξεις την κανάτα τώρα, βλέπεις.
3: Ναι, μα θα δει. Ταξιθέτης. Να σου πω κάτι.
1: Έλα.
3: Έλα, ρε φίλε, τώρα. Μια εκατομμύρια τρία χρόνια. Του χρόνου που θα είναι 34 όταν λήγει το συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό. Δηλαδή η Ντουμπάι θα δώσει 34 με 37 για τρία χρόνια 9 εκατομμύρια.
2: 33.
3: Ντουμπάι, καλή επιτυχία.
1: Η Ντουμπάι θα τον, 33, έχει, 36, θα τον έχει πρώτο βιολί.
3: Ο 33, αφού λήγει το 27 το συμβόλαιο.
1: Πρώτο βιολί, λίγο δύσκολο.
2: Του το δίνει τώρα μπάσκετ
1: και σπάσει το συμβόλαιο.
0: Το McKinley Wright, playmaker Ντουμπάι, λίγο δύσκολο να κάνει τον Walkup πρώτο. Προφανώς και τον θέλει για ασφαλιστική δικλίδα το Walkup. Αλλά ο McKinley Wright είναι από τους καλύτερους guard αυτή τη στιγμή στην Ευρωλίγα. Συνολικά.
1: Αυτοί έχουν ταβάνι, δηλαδή έχουν.
0: Μοιράζουν λεφτά.
1: Cost control, λέω, όπως κάναμε και εμείς που λέμε με το γουλί και μετράμε εδώ στο ποδόσφαιρο και αυτά.
0: Μπα.
1: Δεν υπάρχει πιο πράγμα.
2: Πάρτε να έχετε. Κι άμα το ξεπεράσετε,
0: κάτι είχε
2: το όριο, πάρτε ένα πρόστιμο.
0: Κάτι είχε τεθεί στο τραπέζι παλιότερα στην Ευρωλίγκα περί financial fair play.
1: Ναι.
0: Ακόμα το συζητάμε.
1: Α, το κουβεντιάζουμε.
2: Παναθηναϊκός έφαγε ένα πρόστιμο φέτος.
3: Δεν είχε περάσει ο Ολυμπιακός του Ντουμπάι, να το από τώρα, αν θέλετε. Δεν δώσε όμως κανένα εκατομμύριο αφού είστε Ελλάδα.
1: Να το πουλήσει.
0: Ή να κάνει κανένα trade ο Ολυμπιακός, να πάρει κανένα παίχτη από εκεί.
1: Trade όπως το NBA, βέβαια, σωστά. Ναι.
2: Παναθηναϊκός έφαγε φέτος ένα πρόστιμο στην Ευρωλίγκα γιατί είχε περάσει κάτι όρια.
1: Στο μπάσκετ.
2: Ναι, αλλά και να τα φάει. Ο Ντουμπάι πιστεύει δεν έχει να τα πληρώσει.
1: Καλά, ναι, σωστά.
3: Αν ξέρω κάτι, άμα πάει στο Ντουμπάι θα έρχεται να παίζει την εθνική ομάδα μετά ή θα το κόψει.
0: Αυτό είναι πάρα πολύ ωραία.
2: Κομμένο το έχει ήδη.
0: Πολύ ωραία ερώτηση.
1: Πες το πάλι.
2: Κομμένο το έχει ήδη εδώ και δύο χρόνια.
1: Πες το πάλι αυτό.
3: Θα ξαναρχίσει τώρα, πάει τώρα.
2: Ναι,
1: ρε. Πες το πάλι,
3: περίμενε. Λέω.
2: Περίμενε εσύ.
3: Τι κομμένο, ρε.
2: Ποιο χρόνια έχει να πατήσει την εκεί.
3: Δεν ήταν στο Ευρωμπάσκετ.
0: Όχι.
2: Τον Ντόρσεϊ είχε να το
3: κάνει.
1: Τον είχε επιλέξει όμως ο προπονητής τον Ντόρσεϊ για να είναι. Αν ήθελε, πρώτο γόκαπ, ας πούμε, έτσι.
0: Στην προετοιμασία δεν έχει. Μπορεί να πάρει ο Ναντουραλιζέ. Θέλει και να παίξει, αλλά παίζει ένα.
3: Τι είναι αυτά, πώς το έχετε κάνει τον μπάσκετ έτσι, Χριστουνάμου.
2: Η βλακιά με τον Ντόρσεϊ είναι ότι δεν μπορεί να είναι Ναντουραλιζέ.
3: Διαλέγουμε έναν εδώ.
0: Πού να μπει και στην κουβέντα για του homegrown.
2: Το λάθος είναι με τον Ντόρσεϊ ότι δεν μπορεί να είναι Ναντουραλιζέ. Ο Ντόρσεϊ είναι πολύ άδικο το σύστημα. Έχει κανονικά ελληνική ρίζα. Έπρεπε να είναι κανονικά να λέγεται.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Εκεί γίνει μεγάλο μαγείρεμα εναντίον της Ελλάδας.
1: Διακόπτω την κουβέντα για τον μπάσκετ. Μένεις εδώ όμως, θέλεις λίγο.
3: Δεν είναι καλό όμως πάντως για το walk-up. Να ολοκληρώσω αυτό για το walk-up. Δηλαδή αυτό που γράφει φίλος εδώ, Μοντέρο, Μακεντάιρ, Τζόζεφ κτλ. Δηλαδή δεν είναι Ολυμπιακός όπως ήταν στην περιφέρεια. Εντάξει, άλλη δουλειά του walk-up θα μου πεις. Αλλά θέλω να σου πω δεν έχει αυτό το άγχος που θα είχε υπό άλλες προϋποθέσεις. Εκτιμώ.
1: Μετά από τα κομμάτια
3: φίλε, ο Μακεντάιρ τώρα είναι μια υπόθεση. Δηλαδή, ο Χρήστος μπορεί να σου πει ότι μπορεί να θεωρείται από κάποιο και. Πάω να το πω το follow-up, το step-up, ξέρω του walk-up. Mm-hmm. Τα λέω καλά. Τρομερός.
1: Άκου, πάμε τώρα στα ποδοσφαιρικά γιατί τα λες καλά, αλλά εντάξει.
0: Δεν είναι, εμένα με κέρδισε. Εμένα με κέρδισε.
1: Τον κέρδισε.
3: Άστο. Πονάτε. Πονάτε. Και μπάσκετ. Έλα.
1: Τι έγινε και στον Ολυμπιακό τώρα.
3: Πού?
1: Σαββατοκύριακο γίναν κινήσεις που δεν είχαν γίνει ένα μήνα.
3: Να κλείνουμε με γκρίνια την Παρασκευή για να τρέχει το σύστημα Σαββατοκύριακο.
1: Να σου πω, δεν περιμένα να το κάνουν μέσα στη βδομάδα που έχουμε εκπομπές.
3: Εντάξει, κάτι θα γίνει και αυτή τη βδομάδα.
1: Α, θα γίνει και αυτή τη βδομάδα.
3: Εντάξει, φίλε, πιέζει ο χρόνος πλέον. Είναι λιγότερο από μήνας ο Ολυμπιακός έχει μπροστά του για να μπει στα προκριματικά. Mm-hmm. Εντάξει, η κίνηση που έχει γίνει ως σίγουρη δεν είναι κίνηση για να παίξει αύριο.
1: Αν χρειαστεί,
3: θα παίξει. Ναι, το λέω. Μένα μου δημιουργεί λίγο απορία η ιστορία των στόπερ του Ολυμπιακού. Και δεν θέλω να κινδυνολογώ για να το μεταφράζουν ορισμένοι όπως επιθυμούν για το αν έχω πληροφόρηση ή εκτιμώ ότι κάποιος μπορεί να φύγει. Αλλά έτσι όπως έχει φτιάξει ο Ολυμπιακός αυτήν την ιστορία με τους 5 στόπερ που έχει, κάλλιστα θα μπορούσε να.
1: Ποιοι είναι οι 5, ρε φίλε.
3: Έχει Ρέτσο Πυρόλα από πέρσι.
1: Ναι.
3: Έρχεται ο Κάρμο. Ο Σμαϊλόβιτς, ο Κουτσίδης που είναι με την προετοιμασία της ομάδας.
1: Ναι,
3: okay. Ένα παιδί το οποίο ήταν στην ομάδα νέων.
1: Ναι.
3: Έχει παίξει, δηλαδή μπορεί να είναι ο 5ος ο Κουτσίδης. Που είναι και παιδί από τις Ακαδημίες. Τώρα, του Μαϊλόβιτς αποδείχθηκε ότι ο Ολυμπιακός τη μεταγραφή την έκανε όταν έπεσαν οι τόνοι. Δεν θα θυμάσαι ότι είχαμε πει ότι είχε έρθει άνθρωπος της Σάντερφιορντ εδώ, στην Ελλάδα, πριν από λίγες ημέρες. Mm-hmm. για τους ανθρώπους του Ολυμπιακού αυτό λειτουργήσε και καταλυτικά, γιατί όχι θεώρησαν ότι ξεγνωρίστηκαν καλύτερα, απλά του είχαν μεταφέρει μια πρόταση, κατάλαβαν τι έχουν στο μυαλό τους. Ήταν ξεκάθαρο ότι ο τύπος αυτός πήρε την πρόταση και πήγε να παίξει μπάλα κι αλλού. Δηλαδή, οι ομάδες που ακούστηκαν και γράφτηκαν μετά στο εξωτερικό για τη Celtic, για την Marseille, για τη Feyenoord, ήταν δηλαδή ειδικά για τη Celtic και τη Feyenoord, φάνηκε το ενδιαφέρον πρακτό για τον Σμαϊλόβιτς. Ο Ολυμπιακός τι καλό είχε κάνει εδώ και δουλέψει καλά την περίπτωση του παίχτη. Και αυτό ήταν πολύ βασικό κομμάτι. Βέβαια, τουλάχιστον από ό,τι έγραψαν και οι Νορβηγοί, δεν είναι λίγα τα λεφτά. Έτσι. Μιλάμε για 5 εκατομμύρια ευρώ. Συν 1,5 εκατομμύριο σε μπόνους που έχουν μπει και περιμένουμε να μάθουμε αναλυτικά τις λεπτομέρειες όσον αφορά σε αυτό το κομμάτι. Αυτό το παιδί παίζει. Δηλαδή εκεί είναι βασικός. Δεν είναι δηλαδή έχει ένα παιδί. Θα μου πεις και ο Μάντσα έπαιζε στη Φορταλέζα, αλλά εδώ τον βλέπω πιο ψημένο αυτόν. Δηλαδή πατάει καλύτερα, δηλαδή βλέπεις ένα βίντεο του και βλέπεις καλύτερες επαφές. Ο άλλος ήταν λίγο. Δηλαδή ο Μάντσα ήταν λίγο στοίχημα. Θυμάσαι το λέγαμε και πέρυσι. Νομίζω δηλαδή ο Ολυμπιακός αποφασίζει να πορευθεί μια τετράδα και αν τα βάλει κανείς κάτω τα δεδομένα, κάλλιστα θα μπορούσε να πει ότι είναι από τις καλύτερες τετράδες που είχε ο Ολυμπιακός τα τελευταία χρόνια στην αμυνά του, πριν καν τους δει κάποιος. Δηλαδή, τον Σμαϊλόβιτς.
1: Το θεωρούσες όμως πιο ορθολογική αυτή τη λύση, από την άποψη ότι έλεγες αν πάρει Ντουάρτε που λέγαμε, θα ήταν μια τετράδα που όλοι είναι Βασιλιά, για να παίζουν τώρα.
3: Συμφωνώ.
1: Ενώ αυτός έχει και ναι. μέλλον. Άρα συμφωνούμε σε αυτό.
3: Έχει, είναι έχει καλή και μέλλον. Από την άλλη, σου λέω ότι δίνει και μια. Καταρχήν θα σου πω διαφορετικά και στα χρήματα. Επειδή ναι. το λέει πολλοί κόσμος. Ο Ντουάρτε ζήταγε γύρω στο 200-300 το χρόνο. Mm-hmm. Έτσι. Δηλαδή ήθελε διαιτές μίνιμουμ συν ένα.
1: Ναι.
3: Τα λεφτά του δηλαδή καθαρά ο Ντουάρτε τι καλό είχε, ήταν ελεύθερος.
2: Ναι.
3: Λοιπόν, ο Ντουάρτε όμως, αν σου κάτσει τον πάγκο, δεν ξέρω εγώ αν θα είναι χάπι.
2: Και
3: γκρίνια ενός κοσάρι δεν συγκρίνεται, ξέρεις, με γκρίνια ενός, λέω, 30-35. Δεν έχει να κάνει. Ναι. Ρώτα προπονητές, θα ξέρεις, θα έχεις περάσει. Και εσύ όταν μεγάλο στο πρωτάθλημα τύπου και τόλμησε για να σε βγάλει στο 80 λεπτό προπονητής.
1: Μετά έγινε. Δεν με έβγαζε. Εγώ σταμάτησα την καριέρα μου στο
3: να ψάχνει το μέλλον του άνθρωπου.
1: Εγώ σταμάτησα την καριέρα μου όταν είχα βάλει 40 γκολ την προηγούμενη χρονιά.
3: Καταλαβαίνετε τι γινόταν.
1: Καθένας κάνει επιλογές.
3: Ούτε από μόνος του έβγαινε.
1: Επίσης, τώρα μιας και μιλάμε, γιατί προφανώς δεν ενδιαφέρει πολύ το πρωτάθλημα τύπου τον κόσμο, ο Ντουάρτε, αν ερχόταν εδώ, θα ερχόταν μιλημένος. Δηλαδή, αδερφέ μου, σε θέλουμε για αυτό το ρόλο.
3: Δεν ξέρω εγώ τι είναι το μιλημένος. Γιατί το μιλημένος με μιλημένος διαφέρει. Γιατί μιλημένος θεωρητικά ήταν και τη χρονιά που έφυγε ο Κάρμου.
1: Ναι.
3: Και λέγανε πολύ ότι είχε φύγει το μυαλό του και δεν ήταν εδώ. Και ήταν θέμα ότι έβλεπε τον Πιρόλα. Εγώ έχω μεταφέρει εδώ ότι καλά έκανε για μένα και πήγε στην Οβιέδο. Mm-hmm. Και δεν τον αδίκησε όταν πήρε την απόφαση να φύγει από τον Ολυμπιακό, γιατί έβλεπε ότι ο Ολυμπιακός επενδύσει ένα project του Πιρόλα. Ο Ολυμπιακός θα κάνει δηλαδή τώρα τον Πιρόλα. Θα τον πετάξει εκτός. Δεν έχω καμία εικόνα ότι έχουν αλλάξει το μάτς του Ολυμπιακού. Θα παίξει καμιά Αδριατική Λίγκα.
2: Εκτός αν.
3: Ευρώπη έχει εξασφαλισμένη. Με 8 μάτς μήνυμου, είτε μπει Champions League είτε μπει Europa League.
2: Εκτός αν πωληθεί ρεσί.
3: Αυτό είναι άλλη κουβέντα. Σου λέω. Εγώ, θα σου το πω διαφορετικά. Αν δεν ήταν το θέμα ότι είναι Έλληνας, εγώ θα σου έλεγα ότι πιο πιθανό να φύγει είναι ο Ρέτσος με μεταγραφή. Δηλαδή ο Ρέτσος, αν θέλει να βρει ομάδα αύριο, τη βρίσκει. Τη βρίσκει ο
1: Γιατί το λες με το σίγουρο, για πιο εύκολα λες.
3: Γιατί έχει κάνει καλές σεζόν.
1: Ναι.
3: Έχει διάρκεια. Είναι ξανά στην εθνική ομάδα. Έπαιξε βασικό στα τελευταία φιλικά.
1: Τα χρήματα που θα πει ο Ολυμπιακός είναι πολλά ή λίγα. Περισσότερα από ό,τι για
3: δεν
1: τον
3: λέω ότι τον πουλάει. Εγώ δεν λέω ότι τον πουλάει.
1: Λέω ρε παιδί, λέω. Μου, αν πουλούσε.
3: Δηλαδή ο Ολυμπιακός πιθανότερα το Ρέτσο να τον δέσει και με ένα νέο συμβόλαιο, να το πω διαφορετικά.
1: Εντάξει.
3: Έτσι. Γιατί ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή έχει θέμα με τους Έλληνες. Mm. Μην πάμε μακριά. Χθες θα το δούμε και στην πορεία να το αναλύσουμε. Υπήρξε και από το εξωτερικό ένα δημοσίευμα σχετικά με τον Γιακουμάκη. Εμένα με ρωτάς τον έπαιρνα χθες. Εγώ, χθες. Χθες, αν μου λέγεις δηλαδή.
2: Μετά είναι εκτός.
3: Με.
2: Μετά ρέμει εκτός.
3: Ελκαμπή, Γιάρε, Μψουκού, Γιακουμάκη. Γεια σας, τριάδα. Καλή επιτυχία. Ούτε να έχω άγχη τώρα 17 ξένους, 32 κόβε εδώ.
2: Τόσο ρωτάρε.
3: Ράβε και τα λοιπά. Ναι. Και να μένει και ο Γιάρε Μψουκού με αυτή την προοπτική. Έτσι. Έλληνας, μου κάνει συγκεκριμένο άλλο στυλ. Εγώ θα τον έπαιρνα, πώς να το πω. Δεν υπάρχει κόσμο, σου λέει ο Ολυμπιακός, μα παρακαλώ. Δεν μπορεί ο να πάει. Με ξέρω, δηλαδή, ο Αλεξίου. Το έχουμε πει το όνομα, θυμάσαι εδώ.
2: Ναι.
3: Ο λόγος που δεν προκρίθηκε δεν είναι ότι ο Ολυμπιακός δεν μπορούσε να τα βρει να τον πάρει. Ήταν το παιδί αυτό, όταν θα σα πει και ο Τάσος αργότερα, δεν μετράει ο Έλληνας στη λίστα. Δεν του πρόσφερε κάτι του Ολυμπιακού. Δηλαδή, πιο πολύ του προσφέρει να βρει, σου λέει, πάω με το ίδιο κόνσεπτ, είναι να πάρω τον καλό το Σουηδό από την Νορβηγική ομάδα που μπορεί να μου κάνει και ο Αλεξίου μπορεί να κάνει μεταπόληση. Δεν λέω το παιδί, καλό στόπερ είναι. Αλλά εντάξει, μένει να τον δει, γιατί άλλο τώρα το επίπεδο των αγώνων που θα κληθεί να παίξει με την ΑΕΚ πρωταθώς να παίξει, και άλλο το πώς ήταν εκεί τώρα. Το λέω στη λογική ότι είναι άλλο πράγμα το να πάρει έναν Έλληνα, δηλαδή πέμπτο θα μείνει ο Κουτσίδης. Είναι παίκτη που το παιδί που θα είναι στην λίστα.
2: Ο Αλεξίου έφυγε 17.
3: Ο Αλεξίου έχει φύγει, ναι, και δεν
2: έχει πει την τριετία.
3: Δεν έχει την τριετία.
1: Πάντως επιβεβαιώθηκε, να ξέρεις, με τον Αλεξίου ότι ο Ριμπάλτα βλέπει την εκπομπή. Το έχω πει σε ένα μάτς.
0: Θα μας το πει ο Τάσος
1: μετά. Θα μας το πει ο Τάσος, θα το πω. Έχει σκοράρει σε ένα μάτς και του λέω, εδώ καθόταν ο Τάσος. Ψέματα, εδώ καθόταν ο Τάσος. Και του λέω, μήπως ο Αλεξίου απασχολήσει κάποια στιγμή. Ποιος είναι, του λέω που έβαλε τον γκολ τώρα με την εθνική ελπίδα, του λέω.
2: Μου λέει, μισό λεπτό,
1: πού
2: λοιπόν,
1: είναι
2: Αλεξίου.
1: Το όχι, πάρ' τον τηλέφωνο.
2: Αλεξίου.
1: Πάρ' τον τηλέφωνο, να δεις. Τον βγάλουμε σε λίγο. Ας βγεις το τηλέφωνο που λέει εκείνη ψυχή.
3: Εντάξει, δεν είναι τώρα...
1: Όχι Αλεξίου.
3: Κοίτα, ο Ολυμπιακός, νομίζω στην αμυνά του, εκ των πραγμάτων και μόνο από αυτήν την τετράδα που αναφέρουμε, σε σχέση με πέρυσι είναι upgrade, δεν υπάρχει... Δηλαδή, εγώ το έλεγα και πέρυσι μας εδώ ήμασταν, ότι στο δικό μου μυαλό ο Κάρμο είναι καλύτερος του Πυρόλα. Κάποιοι επιμένουν ότι ο Πυρόλα είναι καλύτερος. Δηλαδή, εγώ τον Κάρμο το θεωρώ πιο καλό αμυντικό. Ναι, το θεωρώ πιο ολοκληρωμένο, ρε παιδί μου.
1: Όταν έπαιζε, σίγουρα ήταν εδώ στον Ολυμπιακό ναι. Καλύτερο. Τώρα όμως το πιστεύει ότι είναι και τώρα.
3: Και να μην είναι. Δεν νομίζω ότι. Νομίζω ότι ξαναλέω ότι τότε δόθηκε μια εντύπωση ότι σαν να χάλασε και λίγο το μυαλό του και να το ψιλοπαράτησε μέσα του. Σου λέω όμως δεν ήταν και άδικο. Θα μου πει τώρα είναι εγγυημένο. Mm-hmm. Εγώ ξέρω ότι ήρθε και πήγε την πρώτη μέρα στην προετοιμασία. Είναι σαν να του λέει προπονητή, έρχομαι να με βάλει.
2: Εδώ είμαι.
3: Εδώ είμαι. Θέλω να είσαι κάποιο σύντομο κάποιο.
2: Αν είναι στοχοπροσιλωμένο και δεν είναι αούα το μυαλό να πετάει. Είναι τρομερό.
3: Όχι, είναι καλά, είναι καλά να ξέρει.
2: Είναι τρομερό στόπερ. Τώρα μην λέμε τώρα. Και αριστεροπόδαρο στόπερ που να ξέρει και μπάλα και να μπορεί να σου κάνει 10 πράγματα, δεν τα βρίσκει εύκολα στην αγορά. Είναι πολύ καλό. Αρκεί να είναι το μυαλό του, άμα είναι το μυαλό τη θέση του, είναι αυτό που λέει ο Διονύσης. Έχει κάνει upgrade δυνατό στα μετόπιστεν.
1: Πάμε να προλάβω λίγο και τα υπόλοιπα ζητήματα. Είναι πολύ μεγάλη κουβέντα για του στόπερ.
3: Ξαναδιαφημίζω γιατί βλέπω ορισμένου που δεν καταλάβω αυτό που λέει το Αλεξίου. Δεν το καταλαβαίνω. Ότι ο λόγο που έμεινε πίσω δεν είναι ότι ήταν αυτό ότι δεν δίνει. Ελληνικό διαβατήριο. Αυτό ήταν ο λόγο. Ναι. Αυτά ξέρω, μην έχουμε. Μην νομίζω
1: κάτι τέτοιο. Αυτό δεν λέμε.
3: Δεν από
2: είναι γηγενή.
3: Ότι...
2: Δεν λογίζει ω γηγενή.
1: Όπω λέμε σε
2: γιατί έφυγε πριν συμπληρώσει τριετία σε εκπαίδευση ελληνικού συλλόγου και πήγε στην Ίντερ από τα 17 του.
1: Ναι, πε το Σπύρο μου λίγο τι μου έλεγε τώρα. Ότι 16 έφυγε από τον Ατρόμητο. Λέει.
2: Φυλάκια. Ακόμα λίγο μικρότερο διάστημα.
1: Ακόμα μικρότερο. Λοιπόν, ωραία. Ξεκάθαρο είναι ο Διονύσης μου, γιατί ποιος δεν κατάλαβε. Τι έγραφε κάποιο.
2: Έτσι είναι και ο Χατζηδιάκος.
3: Δεν φύγει κάποιο να το λέει. Ο Χατζηδιάκος έφυγε.
2: 14,5 χρονών έφυγε ο Χατζηδιάκος και πήγε στην Αλκμάρ. Και λίγο αναλήφθηκε.
1: Κοίτα.
2: Δεν λογίζει του γηγενεί.
1: Κοίτα, έχουμε 5.000 εδώ κόσμο και έχουμε και πολύ περισσότερο στο Action 24. Το να μην καταλάβει κάποιο επειδή δεν άκουσε καλά δεν πειράζει, δεν λέει τίποτα. Το επαναλαμβάνουμε για να γίνει σαφέ. Πε μου κάτι τώρα για τα υπόλοιπα να προλάβω λίγο.
0: Κύριε Βασίλη, πριν προλάβετε να κάνουμε μια αλλαγή.
1: Κάνε μια αλλαγή βεβαίως. Και να έρθει και η Μαριάννα να έρθει να κάτσει δίπλα μας. Ναι. Σε ευχαριστώ,
2: αδερφέ μου. Κύριε Βασίλη.
1: Όχι, Μπάρμπα Βασίλη θα με λες, γιατί είμαι 49 πλέον.
0: Κύριε Βασίλη.
2: Μεγαλείο είσαι, αγόρι μου, μεγαλείο, μεγάλο.
1: Φύγε.
0: Γεια σας, γεια σας.
1: Ευχαριστώ, Χρυσταρά, ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, έρχεται και η Μαριάννα.
2: The goat.
1: Θα κάτσει δίπλα μου η Μαριάννα. Δεν τη διώχνουμε τίποτα. Κάτσε εδώ.
5: Κάθομαι κάτω.
1: Είναι homegrown αυτή.
5: Καλή χρόνια πολλά. Εσύ βλέπει τα μηνύματά σου, ρε παιδί μου. Θέλω να σου πει ένα άνθρωπο χρόνια πολλά.
3: Μαρία, να άκουσα να δει κάτι.
5: Πάτησα το κουμπί. Δεν θα γίνει.
3: Να δω τα μηνύματα.
1: Δεν θα πούμε για ρεπορτάζ. Δεν θα πούμε για
3: ρεπορτάζ. Με 32.000 στο Instagram.
1: Ναι.
3: Βροχή χιλιάδες μηνύματα.
1: Ποια φωνάζει, ρε.
5: Η γνωστή.
1: Γιατί.
5: Κοίταξε να δει. Δεν ξέρω. Υποψιάζομαι.
2: Ότι πρέπει να κάτσει αλλού.
1: Γιατί στενοχωριέται.
5: Δεν ξέρω.
1: Γιατί στενοχωριέται.
5: Λοιπόν. Την έχω εδώ. Αν θέλει
1: Χριστό,
5: να φωνάξει, ας πούμε, σε μένα.
1: Παρηγόρησε, σε παρακαλώ, ποια φώναξε.
2: Και πες, μήπως θέλει να γίνει κάποια αλλαγή στο πάνελ.
1: Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Είναι από βάση παρουσιαστή. Προχωράμε, λέγε.
3: Να το κληρώσω.
1: Συνέχισε.
3: 36.100 ακόλουθοι στο Instagram.
5: Τόση ώρα που ψάχναμε να πειράξει.
3: Έχω πάρει 100 σε μια εβδομάδα. Λοιπόν, 36.000. 20.000 στα 4 προφίλ στο Facebook που έχουν κλειδώσει με χιλιάδες αιτήματα να εκκρεμούν. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κόσμο. Δηλαδή, εσύ
2: σας αγαπώ όλους.
3: Επέλεξε, δηλαδή.
2: Σας αγαπώ.
3: Μισό λεπτό. Όσοι μου έστειλαν στο WhatsApp ή με πήραν τηλέφωνο, έχω απαντήσει
5: σε όλους. Εγώ τι είμαι, Διονύση μου. Εγώ είμαι Λεοντζίκος. Εγώ που θα
2: το κλείσω. Πάρτε ένα τηλέφωνο, πάρτε ένα μαρί.
3: Συγγνώμη, μισό λεπτό, περίμενε.
2: Θα το κάνω εγώ. Ζητατό ή πάρτε ένα κατευθείαν.
5: Ενώ το Βασίλη που έστειλε μου απάντησε. Ευχαριστώ πολύ, Χαλκ
2: Χόγκαν.
3: Ο Βασίλη είναι νέο στο Instagram.
1: Κάτσε την είπα.
3: Μισό λεπτό.
1: Χαλκ
2: Χόγκαν.
3: Μαριάννα,
5: εγώ τσι.
3: Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά. Μισό λεπτό.
2: Πε το στο τόσο.
5: Χρόνια πολλά, αυτό δεν λέει κάτι άλλο.
3: Μαριάννα, σε ευχαριστώ για τι ευχέ.
2: Πάρε με μένα στο τόσο τηλέφωνο.
3: Θα το πω και στην τηλεόραση. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πες ότι στο στείλα χθες, εντάξει.
1: Τώρα μιλάς και τη θέλει στο στείλα.
3: Ναι, τη απάντηση. Τη με βάλω. Θα πα για μένα μετά.
5: Δεν την πιστεύω, κάτσε λίγο.
1: Μαριάννα, κάτσε λίγο. Θα μου δώσει λίγο τα δώρα για παίξει την πλήση μα. Θέλω να προλάβω λίγο το Βερβελέ, γιατί έχουμε διάφορα ζητήματα ανοιχτά. Φίλε μου, καλέ. Ζώτα Σίλβα. Ταξιδεύει Ολλανδία.
3: Κάτι περίμενα, να το τελειώσει σήμερα, αύριο. Ή να ταξιδεύει Ολλανδία.
1: Κρατάς πάντα επιφύλαξη.
3: Όχι, δεν κρατάω. Πιστεύω θα γίνει εδώ που φτάσει. Μάλιστα. Πιστεύω θα γίνει γιατί το έχει ξεκλειδώσει.
1: Τι είναι αυτή η περίπτωση. Αυτή.
3: Είναι ο
2: Πορτογάλο εξτρεμ και πάρει νότια.
3: Τον ήθελε ο Ολυμπιακό κάποια στιγμή την Κιμαράε. Αυτό δεν έβλεπε Ελλάδα στο μέτρο.
1: Ναι.
3: Πήγε στην Νότιχαμ.
1: Μάλιστα.
3: Ήταν, είχε τότε στην Κιμαράε τον Καρντόσο που πήραμε πριν λίγε μέρε.
2: Ναι.
3: Σημαδιακό.
2: Σωστό.
3: Από την Νότιχαμ, επειδή δεν έπαιζε μετά, πήγε στην Μπεσίκτας πέρυσι. Δεν έκανε τη σούπερ χρονιά.
2: Είχε ασχοληθεί πολύ τώρα... σοβαρά Παναθηναϊκός μαζί του πριν πάει στην Νότιχαμ.
3: Όντως είχε ασχοληθεί Παναθηναϊκός. Αλλά δεν ψινόταν για Ελλάδα από ό,τι.
2: Δεν ήθελε Ελλάδα τότε.
1: Τι χαρακτηριστικά για αυτός.
3: Εγώ το θυμάμαι να παίζει γραμμή. Αλλά λένε ότι παίζει και, και από πίσω από το σεντερφόρ.
1: Υδραυλικό
3: δεν παίζει. Εξτρέμι,
2: υδραυλικό.
1: Ναι.
2: Πολύ πλαστικές κινήσεις. Καλά στην Κιμαράε, στην καλή του γρήγορη σχολή.
3: Όχι, όχι, όχι.
2: Ούτε ποντένσερ, παιδί μου, είναι πολύ κοντό. Κανονικό.
1: 1,79 μου είπε ακριβώς.
2: Ναι.
1: Καταλάβαμε.
2: Πολύ γρήγορος.
1: Ναι.
2: Καλή, στην Κιμαράες όταν έφυγε και πήγε στην Νότιχαμ, καλή σεζόν πολύ και γκολ και ασίστ και όλα. Δεν ξέρω τώρα σε τι κατάσταση είναι. Τι του κάνει η Τουρκία, αν του κάνει καλό ή κακό.
3: Όχι, δεν πήγε καλά στην Τουρκία και γι' αυτό δεν τέθηκε και θέμα. Και ο ίδιος δεν ήθελε να μένει εκεί. Το θέμα είναι ότι την ιστορία αυτή φαίνεται ότι την τελειώνει ο Καρντόσο. Ο οποίος τον πείθει ότι έλα εδώ να κάνει την επανεκκίνησή σου.
2: Ναι.
3: Και εγώ νομίζω, κοιτά.
2: Τον είχε, τον είχε στην Κιμαράες.
1: Να πω κάτι γιατί μου το λέει τώρα ο Σπύρος επάνω και ευχαριστώ πολύ Σπύρο που τα ψάχνεις όλα αυτά και με ενημερώνεις. 22 συμμετοχές, 5 γκολ, μία ασίστ δεν είναι καθόλου άσχημα για εξτρέμ.
3: Φίλε, δεν έμεινε τέτοιο. Δεν ξέρω τι περιμένανε.
1: Περίμενε,
3: και εδώ θα βάλει γκολ. Δηλαδή θέλω να σου πω, αν με ρωτάς, υπάρχει μια παγωμάρα ποιο είναι. Ότι είναι ότι πριν 2 χρόνια λες όχι.
1: Ναι.
3: Δηλαδή στον κόσμο εννοώ περισσότερο, ρε παιδί μου. Τώρα η ομάδα. Το πίστεψε, τον πήρε στην Νότιχαμ. Πώς να σου το πω. Mm-hmm. Δηλαδή, ακόμη και στην Νότιχαμ, όταν δεν μπαίνει αλλαγή, κάτι έδινε. Πώς να σου το πω, ήταν δηλαδή τον έβλεπε. Ότι ξέρει μπάλα αυτό το παιδί. Ρε,
2: ναι, όχι, φαίνεται, καλώς παίξε,
3: ότι
2: ναι.
3: Έχει ποιότητα, ναι. Φαίνεται ότι ξέρει ναι. Μπάλα. Δηλαδή, αν με ρωτάς, μου φαίνεται πολύ καλή προσθήκη. Αλλά δημιουργείται και μια εντύπωση στον κόσμο ότι ο Ολυμπιακός παίζει με μικρές λίστες και γύρω από τον γκρουπ του και πράγματα τα οποία ξέρει. Δηλαδή, την επιστροφή του Κάρμου. Δεν πάει σε ένα άλλο στόπερ. Ξέρει την τρίτη λύση σου. Παίρνει ένα στόπερ τον Σμαϊλόβιτς. Που είναι ψαγμένο ως μετά δεύτερη επιλογή, αφού έχει πάρει πρώτα τον Κάρμο να το δέσει. Τώρα, δηλαδή, πα εδώ, βλέπει ότι αυτό είναι να έρθει πρώτα πριν το Ρόκα. Δηλαδή, συγκάμε Ρόκα 15 μέρες και Ρόκα δεν βλέπουμε. Δηλαδή, Ρόκα ήταν ο στόχος να έρθει και να είναι στην
1: και
3: προετοιμασία.
1: Πολύ κοντά κιόλας,
3: και να πάει στην προετοιμασία στην Ολλανδία στην αρχή. Και πιο πιθανώς ότι θα πάει πρώτο είναι ο Ζωτά Σίλβα. Εντάξει, νομίζω ότι θα τη βοηθήσει την ομάδα. Πιστεύω ότι σήμερα αυτές οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Δίκης Ολυμπιακού και Νότιχαμ. Πολύ ωραίες, δεν ξέρω πόσες ώρες θα κρατήσουν, θα δοκιμήσουν και θα ολοκληρωθεί η μεταγραφή. Υπάρχει μια γενική φημολογία, στην Αγγλία το γράψαν ότι μπορεί να υπογράψει και νέο συμβόλαιο με την Νότιχαμ και να έρθει με δανεισμό. Mm-hmm. Θα το δούμε, μένει να δούμε. Σημασία έχει να έρθει στον Ολυμπιακό να μπαίνει να δουλεύει με το Μεντελίμπαρ για αυτός για να κουμπώνει. Γιατί αυτός νομίζω ότι αν μπει μέσα θα παίξει βασικός.
1: Δηλαδή αυτός είναι παίζει βασικός στα προκριματικά. Αυτό ναι. Μόνο, αυτό που μας έλεγες πριν, τώρα οριστικοποιήθηκε.
3: Ο οποίος δεν ήρθε εδώ, έτσι. Έχει τελειώσει όλο στην Ολλανδία το έργο, να πούμε.
1: Ναι.
3: Δηλαδή και τα ιατρικά του και όλα.
1: Αυτός λοιπόν θα παίξει, ναι, okay, θα βοηθήσει. Ερώτηση. Επόμενος στόχος. Μάλλον να πω κάτι άλλο πρώτα. Είπες για τις λίστες. Οι λίστες, είχα ρωτήσει, θα διαφοροποιηθούν καθόλου τώρα με βάση τις δύο προσθήκες στο διοικητικό κομμάτι του Ολυμπιακού. Ή...
3: Από ο Ζώτα Σίλβα ήταν σαν ιδέα, ναι. Αλλά δεν φάνηκε να προκρίνει. Ο Καρντόσο φαίνεται αντολίνη μπαμπαμ. Επίσης, ναι. Πολλοί θεωρούν ότι.
2: Δηλαδή.
3: Ξαναλέω ότι αυτή η σύσκεψη μεταξύ Καρντόσο με την Λίμπαρ και ακόμη και στο Σμαϊλόβιτς, ότι υπάρχει η απόφαση πάμε να τελειώνουμε. Ναι. Δηλαδή εκεί που ζητούσαν αυτοί 6,5-7 κατέβατα, ο Ολυμπιακός το εκδόσει με 5 συμπόνους. Ναι. Ίσως και γιατί σου λέω ξαναμέτρησε και η επιθυμία του παίκτη. Δηλαδή ο Ολυμπιακός είχε δείξει τον παίκτη και φάνηκε δηλαδή, και από τον τρόπο που το χειρίστηκε το παιδί.
1: Ναι.
3: Και γι' αυτό όμως το κρατάω γιατί έχει και την άλλη πλευρά του νομίσματος. Ωραία λέμε εδώ στο Σμαϊλόβιτς ήρθε, αλλά για παράδειγμα ο Γιαννούλης που θέλει να πάει στον Πάο, αυτό κοιτάει και ποντάρει ο Πάο.
2: Ναι.
3: Δηλαδή, σημαντικό να έχει ένα μπέκτη με το μέρο σου όταν προσπαθεί να κάνει ένα αντίλαπλο. Ο Ολυμπιακός εδώ θέλει να κλείσει σχετικά γρήγορα αρκετά πράγματα. Δηλαδή, θα πάρει αριστερό μπακ, είναι ξεκάθαρο. Πάλι γράφονται διάφορα ονόματα, χωρίς να είναι του Γιαννούλη στο προσκήνιο. Κάποιοι θεωρούν ότι όσο δεν υπάρχει εξέλιξη με τον Τζιμίκα.
5: Πολύ έκτακτο. Δεν περίμενε να το ακούσει από μένα.
1: Γι' αυτό φώναζε αυτή.
5: Αλλά.
1: Γι' αυτό φώναζε αυτή.
5: Έρχεται. Λοιπόν, δεν ξέρω αν πρέπει. Αν με αφήνει η Τζο να τραγουδήσει.
1: Πρέπει να μπει η Τζο μέσα.
5: Γιατί. Το λέω πάρα πολύ καλά και θα μα ρίξουν.
1: Να σου πω κάτι. Κατάλαβα γιατί φώναζε. Δεν ήθελε να μπει μέσα. Δεν ήθελε να μπει μέσα.
5: Τα εκπομπήσια τώρα θυμήθηκαν να δουλέψουν όλα.
2: Τρία, δύο, ένα και... Να ζήσετε μπακοβερβελέδες
5: και χρόνια πολλά.
2: Μεγάλη να γίνετε με άσπρα μαλλιά. Παντού να σκορπίζετε τις γνώσεις στο φως. Και όλοι να λένε να δύο σοφοί.
3: Πρέπει να φυσήξουμε μαζί τώρα.
5: Εσύ θα κάνετε.
2: Κάνε μια γύρω.
1: Φιλί.
3: Πρέπει να γυρίσουμε τηλεοπτικά από εδώ.
5: Τρία. Δεν θέλω να είμαι σε αυτό το πλάνο.
2: Φύγε, φύγε, φύγε. Θα φιλιθούνε.
3: Πρέπει να κάνουμε μισό σιγόνο. Περίμενε, ρε, κάτσε ρε. Ευχή πρέπει να κάνουμε.
1: Να σου πω, πώς και δεν πάρετε.
3: Λιώνουν τα κεριά πάνω.
2: Λιώνουν τα κεριά, παιδιά.
3: Το χάπι έλειωσε.
1: Πάμε, να κάνεις ευχή. Λοιπόν, έλα. Ένα, δύο, τρία. Ευχαριστούμε πολύ, ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Ό,τι και να πω είναι λίγο.
5: Δεν μου δίνετε ποτέ λίγο.
1: Έπρεπε να μπει Τζορτζίνα σήμερα μέσα. Έπρεπε να μπει Τζορτζίνα σήμερα.
5: Το είπα, μ' ακούει, δεν μ' ακούει.
3: Μας ωραία φαίνεται.
1: Και η Έλενα, χαμός εκεί. Γεια σου, Έλενα. Ευχαριστούμε όλους.
2: Κοίτα εδώ που σε σκεφτήκανε.
1: Μανουάλι λέει ο άλλος.
2: Μανουάλι, όντως. Όντως, σαν μανουάλι ήταν.
1: Κλάμα.
2: Έχει λιώσει μισή πάνω.
1: Είχε πολλά κεριά.
2: Αν μπορείτε την πάνω στρώσει, καθάρισε τη.
3: Πολύ ωραία.
1: Λοιπόν, admin, ευχαριστούμε, ρε. Ξέρεις εσύ, ευχαριστούμε όλους.
2: Όπου μίλησε, λες και πω, πως βήσαμε τα κεριά.
1: Φίλοι, φίλοι, λέω. Όπως τους γάμπους. Τι τραβάμε, ρε. Γουλή, είσαι φοβερός, ρε φίλε, λέει ο άλλος.
3: Αν κάτσεις και δεις τώρα, δηλαδή, εδώ, με ξέρεις το Γουλή. Είμαστε γεννημένοι. Πότε γεννήθηκες?
5: 1η Ιουλίου. Του 92, βέβαια.
3: Δηλαδή,
5: δεν το θυμάμαι.
3: Μήπως είναι αυτό το μυστικό επιτυχίας εκπομπής.
1: Τρεις ήρθε ο Γιαννούτσος. Τρεις.
2: Τέσσερις.
5: Μάτα.
2: Τέσσερις.
1: Όλοι, όλοι, εδώ κοντά, ναι.
3: Τα βλέπεις τώρα.
1: Ωραίο, ωραίο, δεν το έχω προσέξει αυτό. Όντως, Ιούλιο.
2: Άρα, εμείς του Δεκέμβρη να αποχωρούμε σε
3: αυτήν. Όχι, ρε, είπα το μυστικό της επιτυχίας εκπομπής. Δηλαδή, το λέω με την έννοια ο οδηγός, ο βασικός άξονας. Ο παρουσιαστής εδώ, ε. Παρουσιαστής 5 Ιουλίου. Ο ρεπόρτερ Ολυμπιακού 5 Ιουλίου. Εδώ, δώρα, κινητά, αυτά τα πάντα.
5: Κανείς
3: όλα
5: δεν
3: παρουσίες.
5: Δεν ξέρω να πει τον τίτλο μου. Με κοιτάνε
3: και. Ο Τίλιος είναι μπερδεμένο.
1: Εσύ είχε, ναι, αυτό είχε ένα τίτλο. Δεν είναι μπερδεμένο. Κάνει κι άλλα. Κάνεις κι άλλα.
3: Ο Τίλιος είναι μπερδεμένο για αυτό το λόγο. Γιατί έχουμε μάθει του all around τώρα τελευταία.
5: Εγώ σε
3: μια κουβέντα που έπεσα επιχειρηματική με έναν εμπορικό τύπο. Μου λέει αυτή η Μαριάννα τι ακριβώς κάνει εκεί.
5: Ελαντέα πάντα του.
2: Λίγα απ' όλα. Λίγα απ' όλα.
3: Φίλε, δεν ξέρω, την τούρτα μας έφερε το κορίτσι. Κάτι κινητά παίρνει εκεί.
2: Λίγα απ' όλα.
1: Λοιπόν, ευχαριστούμε παιδιά, ευχαριστούμε αδερφιά.
3: Έχω δει και σε κάτι εκπομπές.
1: Έχουμε εικόνα από το κοντρόλ, παρακαλώ να πω ένα για ευχαριστώ και να τους βλέπω κιόλας, ανθρώπους. Έχουμε εικόνα από το κοντρόλ, κύριε Ντατσόπουλε. Ντατσόπουλος, άρχοντας, γίγαντας.
2: Μεγάλος Κυριάννης, γίγαντα Ντατσό, Ντατσό.
3: Κουρούτα, ε! Σε 15 μέρες θα είμαι κουρούτα. Θα έρθεις, ε, άμα δεν έρθει. Άκου τι σου λέω.
1: Φιλιά σε όλους, μάγκες. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε που μας σκέφτεστε. Ευχαριστούμε.
2: Ναι.
1: Όχι, να είναι όλοι καλά.
2: Κυριάννη.
1: Λοιπόν.
2: Και υπάρχει και μήνυμα, σκάσα και φύγαμε, έτσι.
1: Ναι, σωστά κλπ. Ανακοινώθηκε μέλο, το είπαμε πριν από λίγο, αδερφέ μου. Ναι, όντως ως μέλο ανακοινώθηκε και επίσημα. Μείναμε κάπου τώρα για να προλάβω να σε έχω λίγο ακόμα γιατί θα πρέπει να φύγει.
3: Κάτσε, για 20 θα φύγει, 22 θα φύγω.
1: Εδώ είναι η
2: δεν φεύγω, δεν φάω τούρτα.
1: Ναι, όντω. Και 22.
3: Να φάω και τούρτα. Ναι,
1: και τούρτα.
2: Ζινεντίν το λένε.
1: Φέρτε και λίγο τούρτα για τον αδερφέ. Εγώ δεν με πειράζει.
2: Ζινεντίν, αλήθεια τώρα.
1: Ζινεντίν,
2: τι λέτε.
1: Τρομερό, ε.
2: Φοβερό.
1: Γιατί από ποιο πει Ζινεντίν.
2: Έτσι.
1: Θα είχε κανένα τρέλα. Θα είχε τρέλα πατέρα του.
2: Κάτι είχε παίξει γκολ του και έχει βάλει γκολ στον Ιντάν.
1: Να το, μου το λέει, άστο, μου το λέει ο Σπύρος. Στο Αθλέτικο υπάρχει θέμα.
3: Τι.
1: Πριν από 5 χρόνια έπαιζε σέντερ φορ το παιδί αυτό. Άρα πάει στο καλό, θα ξέρει και μπάλιτσα. Είναι σημαντικό.
3: Ξέρει, ξέρει, κουβαλάει.
1: Και δεύτερον, ο πατέρα του, όπως το λέω εγώ, είχε τρέλα. Δεν το είχα διαβάσει, Σπύρο, θα το διαβάσω τώρα στο Αθλέτικο το θέμα. Είχε τρέλα με το προφανώ Ζιντάν και γι' αυτό τον έβγαλε έτσι. Καλό.
2: Δηλαδή το γιο μου το βάλω.
3: Απλά επειδή μάλλον δεν ήταν σαν το Ζιντάν.
2: Δημήτρη, πρέπει να βάλω το γιο μου.
1: Σαραβακό.
2: Αγοράκι μου. Τι λες τώρα.
1: Κορυφαίο Σαραβάκο, συμφωνώ.
3: Εγώ γι' αυτό πανηγύριζα τον ήρθε η κόρη. Mm-hmm. Ο γυναικολόγος μου λέει για τον νέο Λαραμπή και Λαραμπή. Μόλις είδα ότι ανάμεσα στα πόδια δεν υπήρχε τίποτα, πανηγύριζα εγώ.
2: Ζηνατή. Και ένα ποτήρι νερό. Σμάιλοβιτς. Και ένα ποτήρι νερό.
1: Πάστα, ρε.
2: Τράβο να πεις μετά να το πούμε γιος.
1: Κάτσε, κάτσε, περίμενε. Ο φορ που έγινε στόπερ πριν λίγα χρόνια και η τρέλα.
2: Πάμε, κατεβάζει την Τρίπολη. Με φάγανε έτσι κι αλλιώς.
1: Γιάννη, προσπαθώ, ρε φίλε.
5: τον άνθρωπο.
3: Άσε με, να το πω.
1: Προσπαθώ να αλλάξω θέμα. Και με βοηθάει ο Σπύρος και μου δίνει το θέμα για να πω.
2: Η τελευταία ήταν τρομερή όμως.
3: Πάμε, λέγε. Λέγε, πάμε, έλα. Δώσε το θέμα.
1: Εγώ το βγάλω Βασίλη Μακόπουλο, λέει ο άλλος.
3: Δώσε το θέμα, Σπύρο.
2: Δεν μιλάω.
3: Δώσε το θέμα, έλα.
1: Το είπα, εντάξει, τελείωσε. Δεν χρειάζεται.
3: Δεν πειράζει.
1: Το έκανα για να φύγει η κουβέντα που τέτοιο, να τελειώνει η κουβέντα.
3: Λέω, έπαιζε το παιδί μπροστά μας, δεν την έβρισκε πολύ μπροστά. Και του είπανε κάποια στιγμή δεν γυρνάς λίγο πίσω.
2: Λαμπριάκος. Σαν τον Λαμπριάκο.
1: Να δούμε αν είναι καλός. Πες μου, Άμραμπα, τι γίνεται.
3: Μεταξύ του, φοβερό με τον Άμραμπατ, δούμε πόσο καιρό που έχω πει τύπου Άμραμπατ και βλέπεις το όνομα του Άμραμπατ τώρα και παίζεις δηλαδή. Ρε φίλε, άκου να δεις κάτι. Αν μπορούσε να τον πάρεις αυτόν, δηλαδή, πώς να σου το πω, είναι κίνηση που έχει τα χαρακτηριστικά τα οποία...